0: η θέση είναι και το σουλούπι του περίεργο για το πού ακριβώς παίζει και που, τι μπορεί να δώσει. Πιστέψαμε ότι από τα χαφ, όταν τον έβαλε δεξιά ο Νίκολιτς, ότι μπορεί να του βρει και μία θέση, αλλά δεν κατάφερε να
1: στεριώσει. Αν είχε κίνητρο, πάντως τον Παναθηναϊκό τον ήθελα τον Ελίασον. Ελίασον με κίνητρο.
2: Δηλαδή ναι, ρε, τι συζητάς.
3: Μα έρχεσαι τώρα στα λόγια μας ότι εκεί πονάει ο Παναθηναϊκός και προφανώς ο Ελίασον έχει στοιχεία για
1: τον
3: να προσφέρει.
1: Ναι, το συζητάω. Ο Δανός τον ήθελα. Και λιμιώσουν από ελ, ξέρω να σας το πω πριν. 20% μεταπόληση κατά του Παναθηναϊκού.
2: Και ο Μαντσίνη έμεινε στον Αποέλ.
1: Έμεινε στον Αποέλ.
2: Μα έλεγε ο γιατρός χθες ότι κάνει τα πάντα βάρη.
1: Αν τον έμεινε ο Ντάνιελ εκεί. Ναι.
3: Έμεινε και τελικά.
2: Ναι, ναι.
3: Ναι. Αυτό ήταν κάτι περίπτωση για τον Άρη αν τον έπαιρνε. Γιατί έχει δώσει πράγματα και θα ξαναδώσει, αλλά αφού δεν γίνεται.
1: Είναι ομάδα καλή ο Παπαδόπουλος εκεί. Ναι. Θα είναι πρωταγωνιστή του χρόνου.
0: Και να κλείσουμε ότι λόγω Champions League. Ναι. Λόγω Champions League η ΑΕΚ κάνει κάποιες εργασίες εντός μιας Φιλαδέλφειας, στις θύρες, με τα booth, θα έχουμε κάποιες αλλαγές. Θα τα δούμε και στα πρώτα επίσημα παιχνίδια. Λόγω Champions League πρέπει να αλλάξουν αρκετά πράγματα για να μπορεί να είναι.
2: Άλλαξε μου τις καρέκλες στα δημοσιογραφικά.
0: Ναι.
2: Τέτοια γηπεδάρα. Δεν κουνιέται η καρέκλα.
0: Και πάλι καλά να λες. Άλλοι δεν χωράνε καν να στρίψουν.
2: Ναι, ναι.
3: Τι σταθερή.
0: Σταθερή είναι δεδομένη. Μόνο γυρίζει.
3: Γιατί?
0: Μόνο γυρίζει.
3: Γιατί?
2: Δεν μπορεί να κάνει αυτό.
3: Άλλα ύψη ο καθένα, άλλα κιλά.
2: Ναι, ναι. Δεν μπορεί να κάνει αυτό. Δεν μπορεί.
3: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Είμαστε λίγο σφιχτοί τότε.
2: Ναι. Λοιπόν, καταρχά να πω στο φίλο τον Πάνο ότι δεν ξέρω τι μου έχει κάνει, αλλά τον συγχωρώ.
3: Και εγώ σ' αγαπώ.
2: Μου λέει, μη ρώτησε με συγχώρεση, φυσικά και σε συγχώρησα. Δεν θυμάμαι τι μου έχει κάνει.
0: Συγχωρεμένο με λίγα λόγια.
2: Αδερφός μου. Και donation ο Βαριάν λέει, γουλής ψηλός αέρινος και πάντα κοτσονάτος, ρεπόρτερο καλύτερος όπως καπετανάκος. Μπακόπουλε συνέχισε με ζήλο και αντοχή, μη ρώτησε εσύ καρδούλα μου, το βράδυ παίξε χ. Καταπληκτικός.
4: Είπε ο Γίγαντα.
0: Μπράβο, Γίγαντα. Κρατάω το βραδινό χ.
4: Μπράβο,
2: καταπληκτικό.
3: Ποιο μάτς δεν μας είπες.
4: Εγώ το ψηλός και αέρινος.
0: Το ψηλός αέρινος είναι για μένα.
4: Το βράδυ εννοεί το απόψη το 8 ώρα. Το 8 ώρα είναι μάτς. Ποιο είναι. Αλλιώς θα λέει ξημερώματα. Το βραδινό ποιο είναι. Το 8 ώρα.
2: Το είπε έτσι ο άνθρωπος για να κάνει την ομοιοκαταληξία.
0: Αυτό γέλασες.
2: Ναι ρε.
4: Διάδειξα μου.
3: Ναι, double dot. Ποτέ δεν είναι αρκετός ένας καπετανάκος.
0: Χαρά της μάνας μου.
3: Λοιπόν, έλα μπέτ, εδώ είσαι έλα μπέτ. Και ξεκίνησες χωρίς εμένα να μιλάς για τον εαυτό σου. Θα μιλήσω εγώ τώρα για σένα. 3-5 καθημερινά είναι μαζί μας. Η χορηγός εταιρεία της εκπομπής Back to Back και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την οδηγήσαμε στην επιτυχία. Την οδηγήσαμε. Έχεις κανένα παράπονο? Όχι. Συνεχίζω. Κάναμε τις αναφορές μας. Θέλω να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με Ολυμπιακό. Αν έχουμε και Αλέξη Αβόπουλο, τον θέλω στην παρέα μας. Όταν τον έχεις, Σπύρο, τον βγάζεις και αυτόν μαζί μας. Εννοείται πως ο Βερβελές θα είναι και αυτός στην κουβέντα μας για διάφορα θέματα και διοικητικά αλλά και μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Κι άλλο πάει πέρα η επιστροφή του LKB.
4: Μπορεί να περάσανε και μπορεί να περάσουν κι άλλο τώρα,
3: Με Καναδά,
2: δεν ναι, επειδή το κοίταζα το πρωί.
4: Με Καναδά.
2: Δεν τον απασχολεί και τόσο τον Ολυμπιακό.
3: Από ποια άποψη το λες?
2: Ακόμα και τελικό να φτάσει, δηλαδή να είναι μέχρι 19 Ιουλίου εκεί, ο Ολυμπιακός έχει μάτι 4-5 Αυγούστου. Δηλαδή να πάρει και 10 μέρες διακοπές. Δεν θα είναι εδώ για τα προβλήματα. Αν φτάσει τελικό σε αυτό το σενάριο.
3: Ναι, δεν κατάλαβα.
4: Και όχι, και μικρό τελικό να είναι όπως την προηγούμενη φορά.
3: Θα είναι εκεί.
4: Είναι ξημερώματα 19.
0: Για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας να μπορεί να δουλέψει με όλο το γύρω-γύρω.
2: Εντάξει, όμως είναι παίκτης τώρα που είναι στην ομάδα τόσα χρόνια. Μπαίνει, παίζει.
0: Μετά τη δεύτερη, μετά το περσινό.
2: Το φορτσούνι θα έχει από πίσω του που τον ξέρει.
0: Μετά το περσινό εξάμεινο νομίζω ότι στον Ολυμπιακό θα τη θέλανε την προετοιμασία αυτή του LKB.
2: Ναι. Βασικά θα θέλανε να ξαναβρει η δίχτυα. Έστω με το Μαρόκο. Γιατί και εκεί.
4: Ναι. Και με Καναδά, Μπίλι, το μέρα που έπαιρνε.
2: Το μάτς που έπαιρνε.
4: Του βλέπω οχτάδα.
3: Του βλέπω να περνάνε.
2: Καλύτερη ομάδα το Μαρόκο.
4: Βέβαια, παιδιά, τι συζητάμε.
3: Και ο Καναδάς ότι πέρασε εδώ επιτυχία, επειδή είναι διοργανωτής.
4: Πολύ σκληρή ομάδα. Εντάξει, το μάτς στην αρχή είχε ξύλο. Έπεσε καλό ξύλο στην αρχή με τους Ολλανδούς. Ναι. Και λέω θα γίνει η Αργεντινή-Ολλανδία που φτάνε, θυμάστε. Πολύ καλό. Το κράτησε όμως ο άλλος. Μπράβο του.
2: Οι Ισπανοί γράφουν ότι η Βαλένθια ισοφάρισε την πρόταση του Παναθηναϊκού για Μπαντιό. Αλλά ο Παναθηναϊκός ανέβηκε κι άλλο, οπότε θα έρθει τον Παναθηναϊκό.
4: Πάρα πολύ ωραία.
3: Ωραία, όταν είσαι λαλιώτη μου δίνεις και να μου τα πει κι αυτά για τον Παναθηναϊκό. Για Ολυμπιακό έχουμε τίποτα από πλευράς μπάσκετ και τέτοια?
2: Δεν ξέρω, νομίζω πως όχι. Με walk-up και Dorsey.
3: Ο Μακιντάιρ το πρόδωσε ο γυμναστής του ότι έρχεται στον Ολυμπιακό.
2: Με walk-up και Dorsey περιμένουμε εξελίξεις. Με Παπα-Νικολάου που θα του γίνει πρόταση νομίζω να τα βρουν σε 1,5 λεπτό.
3: Συμφωνώ, νομίζω
2: και πολύ μπορεί να λέω.
3: Ναι.
2: Αυτό. Μιμιέ Δανίας, πιθανή αποχώρηση του Χατζηδιάκου, ψάχνει αμυντικό η Κοπενχάγη. Ψαχτείτε.
3: Ψαχτείτε γιατί έρχεται.
2: Όλοι.
3: Ψαχτείτε γιατί έρχεται στον ΠΑΟΚ. Βερβελές. Καλό στο παλιγάρι μας.
4: Γεωργής.
3: Το μηδία με αυτό κάτι λέει. Τι έγινε, πώς είσαι.
5: Μου υπάρχει καλύτερα.
2: Γιατί.
3: Έκανε πολύ χιλιόμετρο σήμερα το παλιγάρι.
2: Α, έκανε χιλιόμετρο, ε.
4: Το μαλλί πάντως είναι κοκάλο.
5: Το μαλλί είναι για κλάματα.
4: Έλα, ρε, μια χαρά, είσαι, προχώρα.
3: Πώς πέρασε το τριημεράκι αυτό το τετραήμερο ποιοτικό.
5: Καλά, σούπερ, μια χαρά.
3: Όπως
5: έγραψε και ο φίλος μου και στα σχόλια, πάω συνέχεια στην Καλαμάτα γιατί τα κερνάνε όλα και δεν αφήνω ευρώ.
3: Τι.
5: Δεν έγραψε άλλο στο σχόλιο από κάτω. Δεν πάζε κανένα νησί, μου λέει. Έχουμε ταβατζίδες στις διακοπές μας. Πού θα βάζουμε τα μάξια μας να πηγαίνουμε.
4: Τι τραβάμε.
5: Ταβατζίδες στη ζωή μας.
4: Άμα δαγκωθούν κάτι, θα πάνε στα επίγοντα. Μιλάμε τόσο δηλητήριο που έχουμε μέσα τους.
5: Ο άλλος χθες λέμε εδώ για τον Κάρμο. Ναι. Στεκόμαστε στην προσθήκη του Κάρμου, πάει, βάζει στο Twitter, κόβει το κείμενο, το κομμάτι εκεί που λέω. Πουλάει, λέει, το ξέρει ο Κουμπάρος, λέει, πουλάει τον Πυρόλα, λέει, τέλος καλοκαιριού Ολυμπιακός. Να, λέει, μας προετοιμάζει το έδαφος από το τέλειο Ιουνίου. Εντάξει, σωτηρία, καμία, ρε. Κλείσουν όλα και τα YouTube και όλα, τέλος.
2: Άμα,
5: τέλος, να μην μάνε πιο.
2: Άμα πουλήσει τον Πυρόλα, εσύ θα την πληρώσει. Λες και τον έχει πουλήσει.
5: Μακάρι να τον πουλήσει. Μακάρι να τον πουλήσει. Μπα λένε ότι παίρνουμε και καμία προμήθεια μετά, το ξέραμε. Δεν, πού το πάσει αυτό, άστο. Κανεί να πούνε ότι πήραμε κανένα τάλιρο.
2: Θα σε πείραζα τώρα, αλλά μπορεί να μας κόψουν στο Twitter. Οπότε το αφήνω.
3: Πάντως γενικώς ο κόσμος έχει μια
5: λαμφασμένη στα κοψίματα.
3: Για το πώς λειτουργούν οι ρεπόρτερ. Θεωρεί δηλαδή ότι οι ρεπόρτερ επηρεάζουν κάτι.
4: Ναι, βέβαια.
3: Δεν μεταφέρουν μόνο ότι επηρεάζουν.
4: 100%.
3: Δηλαδή βλέπει τώρα κάθε Ολυμπιακός και βλέπει το Βερβελέ και με βάση αυτά που θα πει τώρα. Ο τεχνικός διευθυντής θα κάνει τις κινήσεις που πρέπει. Μια και λέω για τεχνικό διευθυντή, ποιες είναι οι αρμοδιότητες αυτή τη ανακοίνωση τώρα που είπαμε του Καρντόσο, του ανθρώπου που αναλαμβάνει πόστο.
5: Εσύ που είσαι. Έχεις γυρίσει όλο τον κόσμο.
3: Ναι.
5: Μας πεις τι εννοεί όρος, σημαίνει όρος football business. Το μεταγραφικές διαπραγματεύσεις το καταλαβαίνουμε εντάξει κι εμείς. Mm-hmm. Θα μιλάει εκεί με ομάδες, με παίχτες φαντάζομαι. Mm-hmm. Και markets, αγορές. Τι δηλαδή, για εξήγησε μου, football business και market, τι σημαίνει τώρα. Μιλάμε για χορηγούς δηλαδή, να βρούμε χορηγό στην ομάδα.
4: Όχι, τις αγορές εννοεί προφανώς εσύ το scouting. Ότι θα περάσει και το scouting στην αρμοδιότητα τη δική του.
3: Πιθανόν. Και νομίζω πιο αρμόδιος για να μιλήσει για αυτά είναι ο Γουλής, που έχει δει κόσμο και κοσμάκι να περνάει από διάφορες θέσεις.
2: Έχει αλλάξει το οργανόγραμμα 17 φορές.
3: Με ονομασίες, ναι.
4: Μέχρι που φτιάξαμε το τελευταίο βιβλίο δομών και για την ώρα είναι στη θέση του. Είναι στη θέση του, αυτό δεν έχει αλλάξει κάτι.
3: Αυτό Οκτώβρη χαλάει.
4: Αυτό. Ας να δούμε, για την ώρα είναι εκεί. Ας το πάτε, μια χαρά είναι. Το βιβλίο των δομών.
3: Κοίτα, εγώ δεν έχω εικόνα για το τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος ακριβώς. Ήλπιζα να μου πεις κάτι.
5: Επειδή το άνθρωπο αυτό είναι το φρέσκο, είναι η ανακοίνωση.
3: Ναι.
5: Νομίζω ότι στο δικό μου μυαλό είναι κάτι που χρειαζόταν, είχαμε πει και το προηγούμενο διάστημα, ότι προφανέστατα και στον Ολυμπιακό δεν θα φωνάζουν αν κάτι πηγαίνει λάθος. Θα κοιτάζουν πώς μπορούν να διορθώσουν κάποια πράγματα. Νομίζω ότι η καθυστέρηση που υπήρξε σε κάποιες μεταγραφικές υποθέσεις και γενικότερα ότι η ομάδα θα πρέπει λίγο να δει κάποια πράγματα από την αρχή. Εδώ και μέρες θα θυμάστε είχαμε αναφερθεί στο γεγονός ότι θα γίνουν προσθήκες στο οργανόγραμμα. Νομίζω ότι η προσθήκη που θα γίνει στο οργανόγραμμα βέβαια πρώτα απ' όλες είναι αυτός που αναμένεται τις επόμενες ώρες στην Ελλάδα. Και ένας άνθρωπος γνωστός στο περιβάλλον του Ολυμπιακού και αναφέρομαι στον Αντώνιο Κορδόν. Δεν αλλάζει δηλαδή κάτι, όπως γνωρίζω για την ώρα, ο κ. Καρντόσο, όσον αφορά στο κομμάτι του Κορδόν. Ο Κορδόν, για όσους δεν θυμούνται, είχε φύγει από τον Ολυμπιακό λόγω ενός προσωπικού ζητήματος, δεν ήταν θέμα διαφωνίας, σοβαρού ζητήματος τότε. Και μάλιστα είχα μεταφέρει ούκο λίγες φορές ότι για μένα πιστεύω ότι επηρέασε πολύ και τον Ντιέγκο Μαρτίνεθ, γιατί όσο ήταν δίπλα του ο Κορδόν, ήταν ένας άλλος προπονητής. Και οι δύο, νομίζω σίγουρα προπονητής του Ολυμπιακού, πλήρωσε πολύ και το μάτς με τον Παναγιώτη και τον Χουάν Καρ. Γενικότερα ο οργανισμός του Ολυμπιακού τότε άλλαξε πολύ, μπήκε σε άλλο κομμάτι και με την αφαίρεση των βαθμών, με την έφεση, αν θα πάει στο ΚΑΣ. Έχασε λίγο τον προσανατολισμό του τότε. Και όταν από τον προπονητή δίπλα έλειπε ο άνθρωπος ο οποίος μπορούσε να τον ηρεμεί να τον καθοδηγεί, και θα σου το αποδείξω και με άλλο σκηνικό τώρα, με το όσον αφορά τον Κοβάσεβιτς. Νομίζω λοιπόν ότι το Κορδόν με Καρντόσο μαζί προφανώς θα αναλάβει κομμάτια του Ολυμπιακού που έχουν να κάνουν και με κάποιες αγορές οι οποίες δεν ήταν τόσο προσβάσιμες. Μην ξεχνάμε ότι ο Κορδόν εντάξει έχει φέρει και παίχτες που δεν βγήκαν, Αλλά δεν μπορεί να πει κανείς ότι ο Έσε και ο Ορτέγκα δεν ήταν δύο πολύ καλές μεταγραφές για τον Ολυμπιακό, με βάση τα χρήματα που δόθηκαν και με βάση την αξία που ο καθένας, διαφορετική βέβαια, ο καθένας καταφέρει να χτίσει μέσα την πορεία του στον Ολυμπιακό. Αλλά νομίζω ότι ήταν δύο παίκτες που ήταν και από την Αργεντινή, δεν είναι και πιο εύκολοι στο να προσαρμοστούν. Ήταν καλά σημάδια. Τώρα, πότε θα υπάρχει μια συνεργασία σε αυτό το πλαίσιο? Δεν αγγίζεται ο Κοβάσεβιτς. Το λέω γιατί. Είχαμε επισημάνει και πριν από μέρες, θα θυμάσαι, Βασιλείο, ότι αν έρθει νέο πρόσωπο στον Ολυμπιακό, δεν θα υπάρχει θέμα με τον Κοβάσεβιτς να αποβεμφθεί ο Κοβάσεβιτς. Μου είπε ότι ο Κοβάσεβιτς, ναι, μεν πολλοί περιμένουν και έχουν στο μυαλό του ότι είναι για περισσότερα πράγματα, ούτε ο ίδιος δεν τα διαφημίζει. Έχει να κάνει πάρα πολύ με τη σχέση του με τον προπονητή. Είναι ο άνθρωπος που πάρει από την πρώτη μέρα τον προπονητή εδώ και νομίζω ότι ένα τέλος αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, με τον Κοβάσεβιτς, θα άνοιγε και μια άλλη κουβέντα. Ειδικά όταν, για παράδειγμα, χθες το Ρέντι στην πρώτη προπόνηση ήταν και ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς και ο Κώστας Καραπαπάς, αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, για να αποδεχθούν τους παίκτες και το τεχνικό team, στο οποίο θυμίζω προσθέθηκε και ο Αβραάμ Παπαδόπουλος. Όλο αυτό όμως, σίγουρα το θέμα Κορδόν, Καρντόσο, Αβραάμ βοηθός, δείχνει ότι αυτό που έγινε πέρυσι με τον Ολυμπιακό δεν ήταν μόνο θέμα αγωνιστικό. Δηλαδή, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού κρίνει ότι υπάρχει ένα θέμα γύρω από το. Μην το πω οργάνωση. Εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι από τα καλά μαγαζιά, δηλαδή είναι καλά, νομίζω, στο δικό μου μυαλό τουλάχιστον, οργανωμένος. Δεν ξέρω αν είναι καθυστέρηση σε κάποιες μεταγραφές, σε κάποιες υποθέσεις που ενδεχομένως να μην έγινε σωστή εκτίμηση των πραγμάτων. Αλλά κοιτάζει άμεσα να το βελτιώσει, να το καλύψει και νομίζω ότι και είναι το timing σωστό, ότι μπορεί να το προλάβει. Στη λογική ότι έχουν γίνει ήδη κάποια πράγματα, να γίνουν και κάποια τις επόμενες μέρες και θα πρέπει να ακολουθήσουν και άλλα το επόμενο διάστημα. Οπότε ο καθένας έρχεται με διαβατήριο τις επαφές του και θα φανεί στο μέλλον αν ο κ. Καρντόσο μπορεί να χρησιμεύσει κάπου στον Ολυμπιακό ή αν θα παίξει το γνωστό τραγούδι «Παίρνα και εσύ όπως πέρασαν και άλλες», «Κορμί μου σκάλες» και όλα τα σχετικά.
3: Ναι, ναι.
5: Και πάμε παρακάτω, τι να πω. Δηλαδή. Εντάξει. Στον Κορδόν υπήρχε μια εκτίμηση πάντως, πάντα. Και νομίζω ότι αν δεν είχε συμβεί τότε εκείνο το θέμα, δεν θα είχε φύγει και από τον Ολυμπιακό. Κορδόν που πέρυσι για ένα διάστημα θυμίζω ήταν και με τον Αλμέιδα στην ομάδα της Σεβίλης, έτσι, στην Ισπανία.
3: Μάλιστα. Αυτά για τα διοικητικά και την ενίσχυση του Ολυμπιακού. Πάμε να δούμε λίγο τα μεταγραφικά φίλια.
0: Γιατί τώρα, ναι, και όχι νωρίτερα, Διονύση?
5: Γιατί προφανώς, Τάσο, κάποια πράγματα που δεν έχουν πάει καλά αυτό το διάστημα, είναι ότι χρεώνονται σε κάποιους ανθρώπους. Έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι και η προοπτική, δηλαδή, ίσως οι άνθρωποι του Ολυμπιακού εκτιμούν ότι ήταν και μικρή λίγο η λίστα που έχουν δουλέψει. Δηλαδή, όταν ακούσει ονόματα από την περσινή μεταγραφική περίοδο, από την προπέρσινη, πάλι να είναι στην ατζέντα του Ολυμπιακού, σου δείχνει και ένα πλαίσιο πολύ συγκεκριμένο, το οποίο δεν είναι πάντα και απαραίτητα καλό, έτσι. Κλινικά προς τις επιλογές. Αλλά νομίζω ότι αυτό θα κριθεί εκ των πραγματών με το τι θα δείξει ο καθένας στο γήπεδο. Γιατί το να λέμε, δηλαδή, ξαναλέω ότι και πέρυσι υπήρχε μια σιγουριά για τη συμμετοχή της ομάδας στη League Phase του Champions League, μια ησυχία, μια επένδυση της ομάδας σε νέους παίκτες ηλικιακά. Η επένδυση αυτή δεν βγήκε. Ο Ολυμπιακός είχε κόστος. Δεν του λέει κανείς μπράβο, γιατί πέρασε στους 18ο στο Champions League και έπαιξε μετά με τη Leverkusen και αποκλείστηκε στα play-off. Θα του πει μπράβο για την εικόνα του, αλλά από εκεί πέρα ξεχνιέται και η Σούμα έγραψε στο τέλος ότι δεν πήρε το πρωτάθλημα και δεν πήρε και το κύπελο. Έτσι. Και στο ένα τον θεωρούσαν φαβορί και οι απ' έξω και οι στοιχηματικές εταιρείες μέχρι και να αρχίσουν τα play-off. Και στο άλλο έφυγε αρχές Γενάρη με εντός έδρας είτε από τον ΠΑΟΚ που δεν μάγεψε κιόλας στην πορεία και δεν κατάφερε κιόλας να κατακτήσει και το κύπελο.
3: Τον τίτλο, ναι.
5: Οπότε νομίζω ότι όλα αυτά δείχνουν ότι τον προβληματισμό που υπήρχε, τον προβληματισμό τον οποίο είχαμε ούκο λίγες φορές μεταφέρει, και μια επόμενη σελίδα και αλλαγή σελίδας πρέπει να έχει ο Ολυμπιακός σίγουρα για να δούμε και το τι μπορεί να δείξει. Δηλαδή, εντάξει, δίνει μια άλλη προοπτική όλο αυτό το κόνσεπτ, το καταλαβαίνει ο καθένας. Γιατί υπάρχουν, το έχω ξαναπεί, υπάρχουν και άνθρωποι που, γύρω από τον Ολυμπιακό, που θα ακούσουν και θα διαβάσουν πολλά στα social media που δεν είναι και αρμοδιότητά τους, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι. Ίσως, δηλαδή, πολλές φορές τις μεταγραφές ξεκλειδώνουν τέτοιοι άνθρωποι. Ο κάθε Καρντόσο, ο κάθε Κορδόν. Τώρα, όταν φτάνει στην ομάδα και στο τι δόσεις θα μπουν και πώς θα πληρωθεί και αν θα πιάνει προκαταβολή κτλ., προφανώς δεν χρειάζεται να φτάνει στον λογιστή της ομάδας ή στον κύριο Βρέτζο, για παράδειγμα, που τρέχει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα οικονομικά. Τελειώσει και νωρίτερα με όλα αυτά, δηλαδή, με ανθρώπους που μιλάνε. Ο κ. Καρντόσο λέει ότι έχει τρέξει και επί τις Γκυμαράες τέτοια ντύλα αρκετά. Να το δούμε όμως στην πράξη. Εγώ δεν θα τρελαθώ, δεν θα ουρλιάζω ο Ολυμπιακός πήρε το επόμενο, the next big thing που λένε εκεί του πορτογαλικού ποδοσφαίρου και όλα αυτά. Έχω πει και όσον αφορά στο κομμάτι ποδοσφαιριστών και όσον αφορά στο κομμάτι στελεχών, αν θέλετε, ότι θα πρέπει να είμαστε ταπεινοί και να βλέπουμε ποιος μπορεί να κερδίσει ο καθένας και με τι με τη δουλειά του. Νομίζω ότι το παράδειγμα της ΑΕΚ πέρυσι, που μπορεί να μην ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο με τον Ριμπάλτα και τον Νίκολιτς, είναι το καλύτερο μάθημα και προς φίλους ΣΑΕΚ και προς αντιπάλους από όσον αφορά στο πώς γίνεται η όλη κατάσταση.
3: Να σου πω, Διονύση, κάτι. Φαντάζομαι και δεν το έχω διαβάσει κάπου, αλλά και άλλος κόσμος θα το αναρωτιέται αυτό, ίσως και εμείς και εσείς, παιδιά. Το ότι υπάρχουν νέα στελέχη σε αυτές τις θέσεις που μας περιγράφεις τώρα, επηρεάζει καθόλου και τις λίστες που δουλεύει ο Ολυμπιακός με τα γραφικά, πιστεύεις, από εδώ και πέρα?
5: Νομίζω ότι μπορεί να επηρεάσει σίγουρα. Γιατί όταν έρχονται. Δηλαδή, ο Κορδόν δεν θεωρώ διανόητο αν έχει κάτι από την Αργεντινή, για παράδειγμα, να προσφέρει. Πώς να σου το πω. Έχει, δηλαδή, δεν περνάει από το μυαλό, γιατί ξέρω ότι ξέρει καλά την αγορά. Δηλαδή, έχει και διαφορά το τι κοιτάς από την Ισπανία. Άλλο να έχεις μια καλή σχέση με έναν ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, ο Καρντός εδώ ενδεχομένως από την Πορτογαλία. Νομίζω ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, από την Πορτογαλία έφερε δύο παίκτες από τη Ρίο Άβε, γιατί τους είχε πάρει στη Ρίο Άβε από το αμάδο του Βαγγέλη Μαρινάκη. Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι εφικτό το Γενάρη να κάτσει και να συζητάει για να πάει πάρει δύο παίκτες αυτού του επίπεδου. Αν και το Κλέιτον, αν είναι ο Κλέιτον αυτός που είδα κάτι φωτογραφίες χθες, έχω σοκαριστεί ειλικρινά, να ξέρεις.
3: Γιατί?
5: Πρέπει να γυρίσει 7-8 κιλά πάνω. Βάλε και λίγα.
2: Ποιος?
3: Ο Κλέιτον λέει.
5: Ο Κλέιτον.
2: Τι 7-8, ρε φίλε.
5: Τώρα, μας σου λέω, μας στείλω φωτογραφία και δεις, θα καταλάβεις. Δεν το πιστεύεις.
3: Νομίζω είδα τη φωτογραφία και συμφωνώ με τον Διονύση.
2: Ναι.
3: Πραγματικά, ναι. Okay, λοιπόν, επειδή μας απάντησες αυτό.
5: Επειδή εμάς που έχουμε κιλά, μας αρέσουν οι ζυγαριές, έτσι. Σε άλλους δεν αρέσουν οι ζυγαριές. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα να συζητάμε για ζυγαριές. Για εμάς που τα έχουμε τα κιλά και τα περηφανευόμαστε.
2: Κι εγώ είναι έχω πάρει, φιλέ, τρία κιλά πήρα.
5: Ανταλάβες.
2: Πρέπει να πέσω 5.
4: Εγώ παίρνω, χάνω, παίρνω.
3: Ξαναπέρνω.
2: Άκουσες, Γουλή.
5: Δεν άκουσα τίποτα την επιστροφή, δεν ακούω τίποτα.
4: Είπε, λέω, εγώ λέω παίρνω, χάνω, παίρνω.
3: Παίρνω. Λοιπόν, Βερβελές επέστρεψε η επιστροφή του.
4: Ναι, Νίκος Κούκος.
3: Την έχουμε. Διονύση, μ' ακούς? Όχι,
5: ωραία. Ροποτίζει, παιδιά, δεν μπορώ να ακούσω τίποτα.
3: Ωραία, φτιάξτε λίγο το Βερβελέ. Δώστε μου Αλέξη Σαββόπουλο και Βερβελέ και πάλι μαζί μας τον έχουμε.
0: Κλέει τον φωτογραφία να δούμε. Να βάλουμε.
3: Για τι πήγε.
4: Όχι, άλλαψαν τώρα. Εδώ μου έδειξε. Ιστορικό ντοκουμέντο.
0: Αμά αν θυμάται.
4: Γιατρέ! Γιγαντά.
6: Καλό.
4: Δεν σε έτσι. Έτσι σε θέλω με Σμιθ.
3: Θα παίξω παράλληλα λίγο. Θα παίξω παράλληλα λίγο. Άρη και Ολυμπιακό. Θα παίξουμε παράλληλα λίγο.
4: Καλό είναι αυτό.
6: Όχι, παράλληλο ποδόσφαιρο.
3: Λοιπόν, σε.
0: Μπροστά η μπάλα, παιδιά.
3: Σας έχει κάνει ένα λάθος. Ποιος το έκανε το λάθος, ρε, που βάζει γκολ τώρα? Α,
4: της Κορέας. Της Ιαπωνίας.
3: Της Ιαπωνίας.
2: Τον λυπήθηκα τον κακομύρι.
4: Ναι, ρε φίλε.
3: Τον Βραζιλιάνο, τον Ντανίλο λες.
4: Για χαρακτήρα.
3: Τον Ντανίλο λες. Όχι, ας λες το λάθος της Ιαπωνίας. Εγώ λέω τον Ντανίλο στην αρχή, το παράλληλο ποδόσφαιρο που παίζει παράλληλα την μπάλα και την κλέβει ο άλλος και πάει και βάζει τον γκολ. Στο
4: τέλος σου λέω τη φάση το 2-1.
3: Ναι. Έπρεπε να αποκλειστεί η Βραζιλία χθες.
2: Κοίτα, δεν ήταν χειρότερη.
3: Όχι.
2: Και ειδικά στο, εκεί, λίγο πριν την ισοφάριση, την έχει βάλει μέσα στο τέρμα,
4: ναι,
2: την Ιαπωνία,
4: δηλαδή,
2: και τη σφυροκοπά.
4: Κάτι έκανε. Η Γερμανία δεν έχει κάνει τίποτα.
3: Πάντως η Βραζιλία πολύ προβλέψιμη έχει γίνει. Ο Ραφίνια λείπει πάρα πολύ για να ισορροπήσει.
2: Περιμένουμε τα πάντα από τον Βινίσιους.
3: Ο Βινίσιους έκανε και την ενέργεια. Εντάξει, ρε φίλε, ο άλλος τώρα. Όχι, μητάκι ρε αυτό. Δεν ήταν μητάκι του Βινίσιους. Δεν ήταν μητάκι το τελείωμά του. Ήταν με το εξωτερικό που σημάδεψε το δοκάρι.
2: Γιατί ποιο είπε το άλλο.
3: Εντάξει. Δεν πειράζει. Είδες αυτό που σου είπα.
4: Το
3: είπα χθες για τον συνάδελφό μας, ο οποίος βρίσκεται στην Ολλανδία τώρα. Ολλανδία, πάμε έτσι, το ξεκαθαρίσαμε.
2: Ναι, λοιπόν, ναι.
3: Μιλάω
2: ναι.
3: Για τον Γιαννούτσο. Είναι σημαντικό να έχεις παίξει λίγο μπαλίτσα, ρε φίλε. Λίγο με τους φίλους σου, κλώτσα τη λίγο. Να ξέρεις τι είναι μητάκι, τι δεν είναι.
4: Πρόσεξε,
3: τι είναι πλασέ, τι δεν είναι.
4: Έχει βρει ο Σουζούκι.
3: Ρε, άστο Σουζούκι τώρα, τι με νοιάζει ο Σουζούκι.
4: Και πάει δοκάρι.
0: Δεν κάνουν τώρα διαφήμιση.
3: Δεν κάνει διαφήμιση τώρα, μηχανές. Λοιπόν, κύριε Βερβελέ, έχουμε βάλει και τον Αλέξη Σαββόπουλο στην παρέα μας, τον βλέπεις, μας ακούς καλύτερα, φαντάζομαι.
5: Όπου μιλάγαμε για τα κιλά μας, δεν μπορούμε ούτε να εκφραστούμε.
3: Σε κόψαμε με τα κιλά.
2: Λοιπόν, δεν ήσουν εδώ όταν συζητούσαμε για λίγκα στην αρχή. Μαθαίνεις κάτι?
5: Δεν είμαι. Εσύ τι μαθαίνεις?
2: Εγώ μέχρι χθες μάθαινα και τώρα μου πω.
3: Μάθαινα,
2: τα είπαμε πριν.
3: Τα μετρήσαμε
2: ότι είναι Αλαφούζος Μαρινάκης 7-7. Μέχρι χθες μάθαινα αυτό. Αλλά ο Κώστας μας είπε ότι ακόμα δεν. Ακόμα το ζυγίζει ο Αλαφούζος για το αν θα...
4: Τελευταία στιγμή θα αποφασίσει. Θα αποφασίσει αν θα κατέβει.
7: Δηλαδή λίγο πριν μπουν στο Συμβούλιο.
8: Νομίζω το ίδιο ισχύει και από την άλλη πλευρά.
9: Okay.
7: Ζυγίζουν τώρα και μετά με τα σφαλάκια.
10: Και με Μπέο να έχει αποσυρθεί.
7: Θα βάλει
10: δηλαδή,
7: κύριε Κοξενόγλου.
10: Θα πούν και οι δύο δεν κατεβαίνουμε.
7: Θα πάει κύριε Κοξενόγλου.
8: Σε 7-7 πώς γίνεται ρε φίλε.
9: 7... Τι πώς γίνεται. 7-7.
10: 7-7 είναι.
9: Πάει μετά αν δεν ψηφίσει ΕΠΟ κάποιο πρόσωπο.

0: Οι καινούργοι που μπήκαν στην παρέα μας τώρα, που κουβεντιάσαμε νωρίτερα για τους παραπάνω ξένους σε σχέση με πέρσι.
1: Δεν αφορά τελικά την αποστολή.
0: Αφορά τη χρησιμοποίηση.
1: Όχι, δεν αφορά την αποστολή του αγώνα.
0: Τι εννοείς?
1: Παραμένει το ίδιο. Αυτό που είπε ο Βασίλης. Για το ρόστερ αφορούσε.
2: Ναι, το ρόστερ. Από 5 σε 6 στο ρόστερ. Στην αποστολή πρέπει να έχει 5 ξένους.
1: Τέλος. Δεν άλλαξε αυτό.
2: Άρα, παιδιά, Ολυμπιακός.
3: Τι λέτε, παιδιά.
2: Ολυμπιακός είχε 7 μη κοινοτικούς.
0: Είχε 7, ρε.
3: 7 μη κοινοτικούς.
0: Τώρα χρησιμοποιεί 6.
2: Και έβγαζε τα λυσακά του κάθε φορά. Πριν από κάθε αγώνα, Διονύση.
0: Πέταγε 2 μπακ έξω.
2: Ποιος θα είναι έξω?
0: Μην μπερδεύεσαι με αποστολές.
3: Εγώ ξέρω ότι η κουβέντα γίνεται για να παίζει.
0: Τώρα θα βάζει 6. Ναι. Τώρα θα βάζει
2: 6 μη κοινοτικούς στην αποστολή.
0: Ναι.
2: Στην αποστολή, δηλαδή να ψηθεί με τα ένα πρόσωπο στην αποστολή. Ναι. Μα έτσι δεν είναι η διαφορά, ρε παιδιά, η αισθητή. Για να
3: παίζουν πώς η αποστολή. Μισό λεπτό. Όταν λέμε αποστολή, εννοούμε πάγκο.
2: Ναι, ρε παιδί μου, τότε.
4: Στην 23
0: στην 23 που λέει.
2: Τότε αγώνα.
3: Του έπαιρνε όλου αποστολή. Και του 7.
2: Ναι, ποιοι είναι στο μάτς, το φύλλο αγώνα.
0: Οι δηλωμένοι.
3: Εγώ ξέρω ότι το πλάνο έχει να κάνει με το να παίζουν και να είναι στον πάγκο. Δηλαδή, όλοι γενικά στην ομάδα που είναι δηλωμένοι 6.
2: 6, μπράβο.
0: Συνένα, παιδιά.
2: Συνένα σχέση με τον περσινό.
0: Συνένα, αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο.
3: Εσύ μπορεί να έχει 8-9. Champions League δεν έχει τέτοια θέματα.
4: Και 10 μπορεί να έχει.
3: Δηλώνει 6.
4: Και 10 μπορεί να έχει, όσο θε.
3: Αυτό λέω.
2: Άρα καλά λέω και εγώ. Ρε,
0: το φύλλα. Ναι, απλώ το παίζουμε με αποστολή και τέτοια. Το ίδιο λέμε ουσιαστικά
2: πόσοι
0: πέρσι.
2: Πόσοι παίζουν στο γήπεδο. Πόσοι παίζανε πέρσι. Πόσοι
0: πλέον 6. Παίζανε. 5.
2: 5 ήταν 5 στο φύλλα αγώνα.
0: Τώρα πάμε για 6.
2: Τώρα είναι 6 το φύλλα αγώνα. Για 6. Ναι. Αυτό.
0: Okay. Το φύλλα αγώνα
2: είναι σίγουροι γι' αυτό.
0: Το φύλλα αγώνα. Και λέγαμε για τον Ολυμπιακό τώρα.
2: Φύλλα με τον Ολυμπιακό δεν ήταν το φύλλα αγώνα.
5: Είστε σίγουροι το φύλλα αγώνα θα πάει στου 6.
1: Εγώ αυτό που διαβάζω είναι παρά την αλλαγή αυτή. Δεν μεταβάλλεται ο αριθμός των μη κοινοτικών ποδοσφαιριστών που μπορούν να συμπεριληφθούν στην τελική αποστολή ενός αγώνα, ο οποίος παραμένει στους 5.
2: Μπράβο, ρε φίλε.
1: Αυτό διαβάζω το μεσημέρι.
2: Μήπως να έχεις παραπάνω στον πάγκο και απλά πρέπει να βγάλεις
1: μη κοινοτικό αφορά την... Η πρόταση αφορά την αύξηση του επιτρεπόμενου αριθμού παικτών εκτός χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ηλικίας άνω των 23 ετών από 5 σε 6 ανά ομάδα.
2: Μπράβο.
3: Ναι.
2: Πάνω σε τι?
1: Τι πάνω σε τι, ρε?
2: Στην ομάδα, στο ρόστερ.
1: Ναι, στο ρόστερ.
2: 7 είχε ο άλλος ο ταλέπορος πέρσι εδώ.
1: Ρόστερ.
2: 7 είχε πέρσι.
5: 27.
2: 7 είχε ο άλλος ο ταλέπορος και τον Ιταλισσακά του πριν από κάθε μάτς.
0: Δεν έχει λογική από 5-6.
2: Παιδιά, δεν ξέρω κάπου τι μετά που χωλαίνει μετάφραση όλα αυτά.
5: Κάπου χωλαίνει.
2: Κάπου χωλαίνει τώρα.
5: Θα το βρούμε όμως.
2: Γιατί η λογική είναι αυτό που λέει ο Διονύσης ή ο Ολυμπιακός. Είχε 7 και έκοβε και ξέραμε και πώς θα παίξει ο Ολυμπιακός. Αν έκοβε τον ένα φόρ του, ξέραμε θα παίξει με έναν φόρ. Αν έκοβε εξτρέμ, θα παίζαμε δύο.
0: Δεν έχουμε και πέρα ένα μπακ έκοβε.
2: Το ένα μπακ έκοβε, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε, περιμένουμε τώρα. Στάνιτς.
2: Στάνιτς.
3: Με το Στανιό.
0: Δύσκολο, ε. Τι γίνεται.
3: Ενσωματώθηκε στην αποστολή της Λιντογκόρετς, πόσο γνωρίζω. Είχε πάρει μια άδεια, θυμάστε, είχαμε πει λόγω των υποχρεώσεων με την Εθνική Ομάδα της Σερβίας. Δεν ξέρω αν το νέο οργανόγραμμα μπορεί να αλλάξει κάτι. Δεν. Μέρες. Πιστεύω στο κομμάτι του Στάνιτς είμαι αρκετά επιφυλακτικός, γιατί έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση τον τρόπο με τον οποίο ντυλάρει ο τύπος του Λιντογκόρετς, ενώ το βαθμό δυσκολίας που ξέρει να βάζει, και δεν τον έχω ότι θα πάει εύκολα εδώ να τον δώσει. Εντάξει, νομίζω όμως είναι ένα θέμα που ο Ολυμπιακός θέλει, όπως και του Ρόκα, επίσης να αλλάξει κάτι εδώ με μια πρόταση άλλου επίπεδου παίκτη που μπορεί να λέει και νέο Μπεντιλίμπα και να αφήσει την άκρη το Ρόκα. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός, το Ρόκα και το Στάνιτς τους δούλευε στον άξονα να πάνε μέχρι 4-5 Ιουλίου στην Ολλανδία. Αυτό είναι το πλάνο που υπάρχει. Να θέλει να το τελειώσει. Προφανώς, όταν θέλει να το τελειώσει, να εντείνει και τις προσπάθειές του. Δεν ξέρω, οι άνθρωποι που θα αναλάβουν αύριο μεθαύριο, αν μπορούμε σε λίγες ώρες να κάνουν αυτό που δεν έγινε μέχρι τώρα και να κλείσει το deal, και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού να δώσει την κατευθυντήρια γραμμή ώστε να τελειώνει το έργο και με το καλημέρα. Να φανεί αυτή η αλλαγή σελίδα, η αλλαγή πνοή και όλα τα σχετικά, Βασίλη.
0: Το Ρόκα, εγώ τον είδα στο μυαλό μου σαν πιο απλή περίπτωση. Το Στάνιτς τον πίστευα ότι είναι αρκετά δύσκολο. Με 10 που ακούγονταν στην αρχή, με 8, με 6, δεν ξέρω.
3: Μόλις ακούω τον Ρόκα, τι? Μου έχει την παρμεζάνα με τα πάντα. Τώρα τι μου λες εσύ. Να είναι καλά το παιδί, μακάρι να παίξει.
2: Κάρτζα, φάμε.
3: Πού?
2: Πού λέει.
0: Κάντε πάλι.
2: Πάλι τα ίδια.
3: Δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω.
2: Το ήξερα εγώ ότι θα λυγίσει στο τέλο.
0: Πιστεύει, ε?
2: Ναι.
0: Γιατί τι έχεις να κάνεις?
3: Έχω ψυχολογικά προβλήματα.
2: Τι έχεις?
3: Ψυχολογικά προβλήματα.
0: Έλα,
2: θα τα λύσουμε εμείς. Έλα, σε εμάς θα τα λύσουμε εμείς, αγόρι μου.
3: Μπα μου τα λύσει κανείς.
2: Έλα, ρε.
0: Donation διαβάζω μόνο.

0: Ολυμπιακός και Melbourne Victory, λέει ο φίλος. Με Βερβελέ στην ομάδα δεν χάνουμε ποτέ. Αρρώστια Πυριώτη, όλα τα λεφτά το γυαλί σου, λέει ένας φίλος.
1: Έλα, είσαι ο κόσμος.
0: Σου ανέβασε την ψυχολογία ο άνθρωπος αυτός.
1: Αυτός ανέβασε λιγάκι. Λίγο, ανέβα, έλα, λίγο.
2: Θα σε ανεβάσει το φαγητό, έλα.
3: Ναι. Τελευταία φορά που τον καλέσαμε για φαγητό σε τέτοιο, έψαχνα μετά τι θα φάει. Άστα, το δελεάσαμε.
4: Τώρα με τα δάχτυλά μας. Όχι σε τέτοιο, γιατί με τα μπέργκερ.
3: Αυτό λέω, ρε.
4: Τα πήγαμε σπίτι μας και παραγγέλναμε. Νομίζω ότι έλεγε και εκείνη τη βραδιά τη μυθική με το finger food, ρε.
3: Αυτό λέω.
4: Αυτό.
3: Έγραφα στον πάγκο εγώ. Αυτό.
4: Και έκανε τον DJ. Με το DJ το βουλί πήγαμε. Και ο Γάλλος μου έλεγε κλείσει στον Αλέκο τραπέζι και πήρα εγώ στον Αλέκο. Και μετά την έκανε Αλέκο. Γεια σα, παιδιά, φεύγω.
3: Εξαφανίστηκε ο μυρό σα.
2: Είχα μια δουλίτσα.
3: Ανηλυμένη υποχρέωση.
0: Κοίτα, κάθε έξοδο δεν είναι ίδια. Πας κάπου, να πιεις ποτό. Πας κάπου σωστά. Για finger food. Πας κάπου για παϊδάκι. Πας κάπου
2: πες
0: για
2: μπέργκερ.
0: Δεν είναι όλα ίδια, ρε φίλε.
2: Ρε σήμερα θα πάμε για ψάρι.
0: Σήμερα πάμε για ψαράκι.
2: Τι να κάνουμε τώρα, σε περιμένουμε.
0: Λοιπόν. Άμα θα, έλεγε ένας παλέμαχος παίκτης ότι θα χορτάσω, του λέγε. Θα χορτάσεις. Να πάρω δύο, του λέγε. Έπαιρνε τηλέφωνο το σεφρε. Θα χορτάσω. Τι θα χορτάσεις. Άρθε και θα φάσω όσο θέλεις. Δεν καταλαβαίνω. Τι ψυχολογία, τι σχέση έχει. Αν δεν βγεις με φίλους, πώς θα είναι η ψυχολογία σου.
1: Ναι, έλα, Αρδιονής.
0: Αλέξη, λέω κάτι λάθος.
4: Θα εγώ μετά την ψυχολογία. Όχι, περίμενε. Ναι.
0: Ο άλλος τώρα τον θέλουμε, τον παρακαλάμε, γιατί γράφουν και μηνύματα για τα χθεσινή ανάρτηση που κάναμε στο Instagram. Πού είναι ο Σαββόπουλος, πού είναι ο Σαββόπουλος. Και θέλει να έρθει το παιδί και δεν μπορεί. Έχει θέματα πάνω από Θεσσαλονίκη, κάνει από εδώ από εκεί δουλειές. Εσύ που είσαι και δίπλα μας. Τέλος πάντων, μην εκνευριστώ τώρα.
1: Εδώ
0: μην εκνευριστώ.
1: Θα είμαι εγώ που ξέρεις ότι πρέπει να κάνω ολόκληρη διαδικασία. Λοιπόν, θα έρθει.
0: Φαντάσου. Διονύση. Πες μου τώρα κάτι, τι γίνεται τώρα πέρα από
4: να
0: πλάκα
4: πω,
0: τώρα.
4: Ναι, να πω, χθες το βράδυ είχαμε το λιθοβολισμό μου στην πλατεία της Καλαμάτας, ήταν η τελευταία βραδιά εκεί, για το θέμα του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, για τον οποίο είχα μεταφέρει ότι είναι σε άδεια. Ο άνθρωπος είχε ζητήσει άδεια και βρέθηκε χθες την προπόνηση του Ολυμπιακού και φάνηκε στα πλάνα. Έτσι. Προκάλεσε και έκπληξη σε αρκετούς.
0: Το είπαμε.
4: Να δούμε το
0: είπες, δεν το είπαμε.
3: Σωστά το είπες χθες.
0: Το είπαμε.
3: Σωστά το είπες.
4: Δεν το είπα σωστά χθες.
3: Στη δεύτερη βερσιόν το ξεκαθάρισες.
4: Ναι, εντάξει, λέω. Θέλω να είμαι δίκαιος. Εγώ απέσαι να αρχίσω και πάρει την άδεια κτλ. Ναι. Μου κάνει εντύπωση πλάσα το update τη ιστορία, γιατί αποφάσισε να κόψει την άδεια που είχε ζητήσει και να έρθει νωρίτερα. Ναι. Από όσο γνωρίζω, υπάρχει μια κουβέντα με τη Λίμπαρ Γιάρεμτσουκ σε καλό mood. Νομίζω ότι ο Γιάρεμτσουκ έχει μια πολύ καλή ευκαιρία σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν το έχει εκφράσει δημοσίως, αλλά δεν θα τα βάψει και μαύρα αν του έρθει πρόταση για τον Ταρέμι. Έτσι. Το έχουμε πει ότι έχει αποδεχθεί το λάθος που γίνει με τη Λίμπαρ με τον Γιάρεμτσουκ. Βλέποντας και τον Κλέιτον σωματοδομή του τη χθεσινή, πιστεύω ότι ο Γιάρεμτσουκ έχει μια καλή ευκαιρία γιατί και ο Ελκαμπή με την πρόκληση του Μαρόκο πάει πιο πίσω να μπει στα πρώτα φιλικά του Ολυμπιακού, στις πρώτες προπονήσεις. Και αυτή τη στιγμή ο Γιάρεμτσουκ, έτσι όπως είναι τα πράγματα, το μυαλό το αγωνιστικό του με τη Λίμπαρ είναι ο νούμερο ένα επιθετικός. Δηλαδή διαθέσιμος εννοώ, αυτό λέω.
0: Ναι.
4: Οπότε και ο ίδιος στο μυαλό του, επειδή στη Γαλλία αιωρούνται διάφορα με την Λιόν, με απαγόρευση μεταγραφών, ότι δεν μπορέσει να φτάσει σε αυτά τα λεφτά. Μάλιστα πήγαν και χθες κάποια το βράδυ δημοσιεύματα στη Γαλλία ότι δεν είναι τόσο εύκολο για τη Λιόν, παρότι και ο παίκτης είχε πιέσει αυτόν τον άξονα. Ίσως να έχουμε την αλλαγή σκηνικού εδώ και να περιμένουμε κάτι διαφορετικό και με τον Γιάρεμτσουκ να μείνει και ενισχυμένο στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Δεν το θεωρώ κάτι αρνητικό. Κάθε άλλο, νομίζω ότι είναι ένα παιδί που πέρυσι και ο ίδιος ο προπονητής το αποδέχτηκε και το διαχειρίστηκε σωστά. Δεν θα πω πάλι ότι για τον Ταρέμι ότι δεν κόλλησε σωστά. Δεν ξέρω κατά πόσο ήταν χρήσιμο σε αυτό που ήθελε να κάνει ο Ολυμπιακός με τη Λίμπαρο Ταρέμι. Δεν ταιριάζουν και όλοι με όλα. Έτσι. Αυτή είναι η εξήγηση για τον Ουκρανό. Και αυτό που μπορώ να σου μεταφέρω σαν τελευταία έτσι, πληροφορία που έδωσε πριν καμιά ώρα στα αυτιά μου είναι ότι ρωτούν αρκετοί για τον Τζολάκη. Δεν νομίζω ότι. Δηλαδή, ίσως για τον Τζολάκη να έχουμε μια πρόταση που να φτάσει στα γραφεία του Ολυμπιακού πιο γρήγορα από ό,τι περιμέναμε. Και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να γίνει κάτι τέτοιο για το πώς θα το διαχειριστούν οι Ερυθρόλευκοι. Το λέω στην λογική ότι και πολλά χρήματα θέλουν. Έχει γραφτεί πριν λίγες μέρες στην Αγγλία και πέρασε ψηλά για ενδιαφέρον της Arsenal. Γενικά μια εκτίμηση που υπάρχει στο πρόσωπό του στην Αγγλία. Δεν ξέρω κατά πόσο η Juventus μπορεί να δώσει τα λεφτά αυτά, γιατί η Juventus κάποια στιγμή ρωτούσε και πολύ έντονα για τον Τζολάκη. Μιλάμε τώρα για τεράστια ονόματα που σίγουρα δεν μπορούν να αφήνουν αδιάφορο έναν τερματοφύλακα ο οποίος έχει όλο το πακέτο και το έχει δείξει τελευταία διετία στο full, με full ρυθμό και με κλείσει την εθνική ομάδα. και με μάτς στην εθνική ομάδα και νομίζω και πολλά πράγματα τα οποία μπορεί να βελτιώσει. Αλλά ίσως αυτό να πρέπει να αλλάξει και τη ρότητα του Ολυμπιακού, αν τελικά έρθει άμεσα η πρόταση. Γιατί ο Ολυμπιακός πρέπει να χτίσει μια ομάδα που θα πρέπει να μπει στα προκριματικά, να παλέψει μετά στα play-off πρώτα Θεός και θα πρέπει να έχει ένα τερματοφύλακα βασικό, γιατί αυτή τη στιγμή από πίσω είμαστε λίγο στην αναμονή για τον Πόποβιτς.
0: Τι θα γίνει για παίζει τη ρωτή
4: απόψη. Τον Πόποβιτς. Νομίζω ότι είναι μια απόφαση που θα πάρθει αυτές τις μέρες. Εντάξει, τώρα εκτιμώ ότι προφανώς ο λόγος δεν είναι οικονομικός. Το παιδί αυτό έχει έρθει με κάτι που έχει να κάνει με το ιατρικό του. Όχι κάτι πολύ σοβαρό, αλλά κάτι το οποίο μπορεί να μην τον κάνει να μπορεί να περάσει αργομετρικά στο full. Δηλαδή, όλο αυτό δημιουργεί μια αναμονή για την απόφαση. Εντάξει, εγώ θα τον έπαιρνα, πώς να το πω. Δηλαδή, αν είναι κάτι απλό, τον παίρνει στον παίκτη, τον περιμένει. Αλλά τώρα εδώ ο Ολυμπιακός, όπως ξαναπεί, ήταν εξάρτητα με τις επιλογές του Πόποβιτς. Εγώ νομίζω ότι θα πάρει έτοιμο τερματοφύλακα αν ο Τζολάκης τελικά αποφασίσει να δοθεί αυτό το καλοκαίρι.
0: Είναι σίγουρο τώρα. Εντάξει, λοιπόν, δεν θα πάει με το
4: να μπει ο φίλος τώρα να κόψει αυτό το στιγμιότυπο για να πει ότι χθες πούλησα τον Πυρόλα και τώρα
0: σήμερα πουλά το Τζολάκη. Διονύση, τα λέμε σε μια ώρα. Σε φιλό, αδερφέ μου, φιλιά. Σέδεσαι κόμπο, σέδεσαι κόμπο. Σέδεσαι κόμπο. Γεια, δεν είπαμε να σου βγάλουμε δόντι. Ψαράκι να κεράσουμε, είπαμε. Γεια, φιλιά.
1: Λοιπόν,
0: Αλέξη, πάμε τις πινελιές μας, τις δικές μας. Θέλω δύο πράγματα να πούμε μέχρι να πάω για το διάλειμμά μας για το Action 24. Πρώτα απ' όλα, το σχολιάσαμε πριν για Μαντσίνη. Πάει και ο Μαντσίνη.
5: Το χάσαμε του παλικάρι.
0: Πάει το γορμί, ναι.
1: Έμεινα από ελ.
5: Μετά το φούτα πάει και αυτός. 2-0.
1: Έμεινα από ελ, φίλε. Κάνει καλή ομάδα εκεί.
5: Έμεινα από Έλληνε. Προτίμησε να συνεχίσει εκεί γιατί τον έπεισε το project προφανώς του Παπαδόπουλου.
1: Ναι.
5: Ο χρόνος συμμετοχής που θα είχε εκεί. Αυτό είναι λίγο, ξέρετε, ένα θέμα το ότι και ο Φούντας, για παράδειγμα, ο οποίος είναι μια πολύ καλή πρόταση από τον Άρη, αλλά και ο Μαντσίνη επέλεξαν ο ένας να μείνει στον Όφη, ο ένας να μείνει στο Αποέλ. Και αυτό είναι ένα θέμα, αν μη τι άλλο. Εντάξει, δεν χάθηκε ο Άρης επειδή έδαρκε ο Μαντσίνη. Παίκτες υπάρχουν και παίκτες θα βρεθούν. Για να αποκτηθούν. Το θέμα είναι ότι ο Άρης επένδυσε αρχικά τόσο στο Φούντα όσο και στο Μαντσίνη, γιατί ήξερε ότι από αυτούς τους δύο θα πάρει συγκεκριμένα πράγματα, από το να τους ψάχνει στο εξωτερικό, να πάρει δύο παίκτες που γνωρίζουν πολύ καλά και το ελληνικό πορτάτημα αλλά και τον Άρη. Δυστυχώς θα πρέπει προφανώς να τους βρει τώρα τους αντικαταστάτες τους στο εξωτερικό. Και γιατί θα ψάξει ένα παίκτη σίγουρα απέναντι τον Γκαρέ. Έχει τον Γκαρέ από τη μία πλευρά και θα ψάξει σίγουρα για έναν βασικό από την άλλη πλευρά στα αριστερά. Γενικότερα με πολύ αργούς νοχελικούς ρυθμούς κινείται ο φετινός μεταγραφικός σχεδιασμός, παρότι αύριο καλωσορίζουμε τον Ιούλιο και μπορούν πια επίσημα οι ομάδες να εγγράψουν και ποδοσφαιριστές. Το πηγαίνει πολύ λαού-λαού. Όχι ότι δεν έχει περιπτώσεις τις οποίες τις κυνηγάει, τις καλύζει εδώ και αρκετό καιρό, αλλά προφανώς φέτος θέλει να το πάει λίγο διαφορετικά. Το ότι δεν έχει Ευρώπη δεν τον αγχώνει. Να περιμένει λίγο παραπάνω. Άλλωστε στην Ιταλία θα φύγει 21 Ιουλίου. Έχει ακόμη 3 εβδομάδες για να αναχωρήσει για το δεύτερο σκέλος της προετοιμασίας του. Άρα φαντάζομαι ότι τις περισσότερες κινήσεις θα τις κάνει λίγο αργότερα και θα αφήσει σίγουρα κάποιες και για τον Αύγουστο. Που και τα κασέ είναι διαφορετικά και μπορεί να προκύψουν κάποιες ευκαιρίες.
0: Από 17 Αύγουστο και μετά να έχουμε γυρίσει στην εκπομπή. Μάλιστα. Ωραία. Κάτι άλλο φοβερό.
5: Να πω απλά ότι είναι πολύ πιθανό να αποχωρήσει ο Τεχέρο από το ρόστερ, ο Ισπανός. Ο Άρης δεν θέλει να κρατήσει δύο δεξιούς μπακ, οι οποίοι και οι δύο έχουν αρκετά μεγάλα συμβόλαια. Ο ένας είναι ο Φατιγκά, ο άλλος ο Τεχέρο. Εδώ που τα λέμε δεν μας έβγαλε και τα μάτια πέρσι ο Ισπανός.
1: Ο Φατιγκά ήταν καλύτερος.
5: Επιλογή του Ρουμπέν Ρέγκε. Ναι, Φατιγκά ήταν νομίζω καλύτερος. Και επέλεξε ο Άρης να κρατήσει το Φατιγκά και να βρει έναν τρόπο να φύγει ο Τεχέρο. Και μάλλον του λύνει τα χέρια οι Λεγκάνες στην Ισπανία, καθώς τον έχει ως βασική επιλογή πιθανότητα εκεί θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τεχέρο. Άρα αυτό το κάνει και πιο εύκολο στον Άρη για να του λύσει το συμβόλαιο.
0: Ευχαριστώ, Άλεξ μου. Τα λέμε αύριο. Φιλιά.
1: Γεια σου, γιατρέ.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα μικρό για το Action 24. Γυρίζουμε μπασκετικά νέα. Μην φύγετε από το YouTube το αθλητικό.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει τον πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Λοιπόν, έλεγε συνέχεια του ματσαρίσματος για Μπαντιό και τώρα ο Παναθηναϊκός τι?
1: Τώρα ο Παναθηναϊκός έχει επικεντρωθεί στις υπόλοιπες τρεις μεταγραφικές κινήσεις που θέλει να κάνει. Δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι όσο γρήγορα τρέξαν οι εξελίξεις την προηγούμενη εβδομάδα που τελείωσε δύο μεταγραφές του Φάλ και του Μπαντιό θα τρέξουν τόσο σύντομα και για τις υπόλοιπες μεταγραφές. Ίσως μία να γίνει μέσα στην επόμενη εβδομάδα, δεκαήμερο. Οι άλλες πιστεύω θα καθυστερήσουν λίγο και είναι λογικό γιατί δεν υπάρχουν τόσο πολλοί ποιοτικοί παίχτες στην αγορά. Θα περιμένει και το NBA ο Παναθηναϊκός και κάποιοι παίχτες που έχει ήδη στοχεύσει περιμένουν και αυτοί με τη σειρά του στο NBA. Οπότε εκεί υπάρχει όλη η καθυστέρηση. Εντάξει, από χθες το βράδυ που έμεινε ελεύθερος ο Μπόγκδαν Μπογδάνοβιτς έχει έρθει στην επικαιρότητα το όνομά του και για τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι τα δεδομένα εξακολουθούν να είναι όπως τα είχαμε περιγράψει.
0: Για να ξέρει και ο κόσμος και να ακούμε, να το λέμε τώρα τι σημαίνει αυτό, γιατί εγώ μπερδεύομαι λίγο. Ξέρω ότι είναι free agent πλέον, ότι οι Clippers δεν τον έχουν ανανεώσει. Θέλω να μου πεις τι γίνεται τώρα. Τι σημαίνει αυτό.
1: Οι Clippers δεν τον ανανεώσαν, δεν του δώσαν δηλαδή, 16 εκατομμύρια δολάρια στην οψιόν που είχα για σύν ένα χρόνο, να τον κρατήσουν για ένα ακόμα χρόνο και είναι ελεύθερος στην αγορά ο Μπογδάνοβιτς του NBA, στους free agents. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να κάνει συζητήσεις μέχρι τις 6 Ιουλίου με διάφορες ομάδες, χωρίς να μπορεί επίσημα να υπογράψει σε κάποια. Μετά τις 6 Ιουλίου μπορεί να υπογράψει σε όποια ομάδα θα του προσφέρει το συμβόλαιο που αυτός θέλει. Το συμβόλαιο που θέλει ο Μπογδάνοβιτς δεν έχει να κάνει τόσο με τα χρήματα. Έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε και το προηγούμενο διάστημα, ότι θέλει έναν ακόμα χρόνο στο NBA για να εξασφαλίσει αυτό, το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα του NBA. Αν τελικά δεν το βρει όμως, εκεί ήθελα να καταλήξω, ο Παναθηναϊκός εννοείται
0: ότι
1: περιμένει στη γωνία για να δει αν θα έρθει στην Ευρώπη, θα επιλέξει να έρθει τελικά στην Ευρώπη ο Μπογδάνοβιτς. Αν το κάνει, νομίζω θα έχει τον πρώτο λόγο, γιατί έχει και δύο ατού. Ένα τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, που έχει πολύ καλή σχέση, και δεύτερον, ότι ο ίδιος ο Μπογδάνοβιτς γενικά είχε πολύ ψηλά τον Παναθηναϊκό από μικρή ηλικία. Είχε ίδαλμα το Διαμαντίδη, φορούσε το 13 λόγω του Δημήτρη Διαμαντίδη. Γενικά τον έχει πολύ ψηλά τον
0: Κατανοητό.
1: Και πιστεύω ότι όλα αυτά συνηγορούν στο γεγονός ότι αν, ξαναλέω, αν ο
0: Μπογδάνοβιτς τον πρώτο λόγο Παναθηναϊκός
1: για την Ευρώπη. Ακριβώς.
0: Ωραία. Στέφανε, μια κουβέντα και για σένα. Ό,τι ανοιχτό μέτωπο υπάρχει. Αναφέραμε κάποια νωρίτερα με τον Βασίλη.
2: Δεν έχω προλάβει.
0: Δεν μας παρακολουθείς.
2: Γενικότερα,
0: να είσαι καλά.
3: Γίγαντες, αδερφός. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Σπανίζονται τέτοια
3: παιδιά. Επειδή σε ξύπνησε.
0: Σπάνιο παιδί, σπάνιο.
3: Επειδή σε ξύπνησε, φίλε.
0: Έχω μισό λεπτό μόνο, έλα πάμε.
3: Ρίχτα.
2: Δεν θα πω για την Γερμανία τώρα, μην τον πικράνω πάλι. Λοιπόν. Ο Ολυμπιακός έχει ανοιχτά μέτωπα πολύ λίγα. Δεν έχει να κάνει, είναι σε στάση αναμονής και για το γηπεδικό. Νομίζω ότι την άλλη εβδομάδα θα έχουμε εξελίξει. Θα αποφασίσει η ΑΕΚ θα γίνει με τη Σανέλ Αρίνα. Μετά τα μάτς της Εθνικής για τα προκριματικά θα ανακοινωθεί και τυπικά η παραμονή του Κώστα Παπανικολάου μέχρι το 2028. Από εκεί και πέρα, για τα συμβόλαια των Dorsey Walkup θα έλεγα να περιμένουμε. Έχει γραφτεί και ένα σχετικό άρθρο σήμερα στο Αθλητικό. Δεν είναι κάτι που έχει βάλει τον Ολυμπιακό ότι πρέπει να το κλείσει τώρα. Τις επόμενες μέρες και εκεί θα γίνουν τα ραντεβού για να κλείσουν. Και πιστεύω ότι για το forward ο Ολυμπιακός δεν βιάζεται για την τελευταία μετά που θα κάνει. Μπορεί να πάμε και τέλη Ιουλίου, σίγουρα μετά τις 15 που θα γυρίσει και η αποστολή του Ολυμπιακού από το Las Vegas, να δούμε γιατί υπάρχει από την αγορά της Αμερικής διαθέσιμο. Θα έλεγα ότι μια δική μου εκτίμηση είναι ότι στο τέλος ο Ολυμπιακός θα πάρει παίκτη που δεν έχει γραφτεί σε ρεπορτάζ.
0: Σε ρεπορτάζ, μάλιστα. Δεν μας απασχολεί καθόλου το ότι η σύνδεση είναι κακή. Τη σκάσαμε, τελειώσαμε την εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ηλία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέφανε. Λοιπόν, και σας, κύριοι. Τα λέμε σε λιγάκι εκεί που
3: σας
0: φιλιά, καλή συνέχεια και σε εσάς και στο chat και στο Action24 και στο Αθλέτικο. Φιλιά, πολλά τα λέμε αύριο.

0: Καλώς ήρθατε και απόψε στην Αστερόσκονη, που από την πρώτη φασματική ακολουθία κατεβάζει το άστρο της Πέγκυζίνα εδώ κοντά μας, να φωτίσει το μονοπάτι της με Αστερόσκονη και να μας δείξει το δρόμο για τη συνέχεια. Καλησπέρα, Πέγκυ.
1: Γεια σου, ποιητή μου, Νίκο. Αυτά που έχω ζήσει, λοιπόν, δεν με αφήνουν να χαρώ εύκολα την όποια επιτυχία μου. Δηλαδή, πάντα έχεις προσδοκίες παραπάνω.
0: Θεώρησες ποτέ ότι το έχεις παραμελήσει το παιδί σε σχέση με τη δουλειά στη νύχτα κτλ?
1: Όχι, όχι, ποτέ.
0: Γιατί εσύ...
1: Παραμέλησα τη δουλειά και πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον, ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
3: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
4: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
3: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
5: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
6: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοεί?
7: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
8: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
3: Όχι.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση στο τηλεοπτικό μαγαζίνο που σας μεταφέρει τις καλύτερες εκδηλώσεις από όλο τον κόσμο και παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά γεγονότα, αθλήματα γεμάτα αδρεναλίνη. Σε αυτό το επεισόδιο θα εστιάσουμε στην ιστιοπλοεία, ακολουθώντας μερικά από τα πιο μοναδικά γεγονότα. Είχαμε βρεθεί στο Αλγάρβε της Πορτογαλίας για το GC32 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Αυτό ήταν το δεύτερο γεγονός στο Racing Tour της σεζόν. Ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή για την ομάδα Λίγνη, τους Ελβετούς, που σήκωσαν το φετινό τρόπαιο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή. Μένοντας στην Ευρώπη, μετακομίσαμε στο Ροβίνι για το Αντρίς 44 Cup, το οποίο επέστρεψε σε αυτή την σπουδαία πόλη της Κροατίας για πρώτη φορά μετά από το 2012. Στη συνέχεια ακολουθήσαμε τις Ολυμπιακές τάξεις Laser στο πρωτάθλημα Senior και στο Open Ευρωπαϊκό Τρόπαιο και είχαμε την ευκαιρία να ζήσουμε την εμπειρία της ιστιοπλοείας συνδυαστικά με την πολυτέλεια στο Super Yacht Cup Palma, που έφτασε στο τέλος του. Αυτή τη φορά ξεκινάμε το ταξίδι μας από την Πάλμα της Μαγιόρκα με την πιο καυτή δράση στα foil στην τελευταία εκδήλωση του GC32 Racing Tour. Για άλλη μια φορά προσλήθηκαν αυτά τα υπτάμενα κατάμαρα να συμμετάσχουν στο 38ο Copa del Rey Mapfre. Θα επικεντρωθούμε στις πιο επιτυχημένες ομάδες σε αυτό το tour, στην ομάδα Oman Air. Ο Μανέρ και ο Μανσέιλ ξέρουν πώς να το κάνουν για να κυριαρχήσουν στη σκηνή της ιστιοπλοείας. Συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε ιστορικά σκάφη Dragon σε δράση. Το κλασικό μάθημα που μας χάρισε αξέχαστες στιγμές κατά τη διάρκεια του 24ου King Juan Carlos Regatta στο δεύτερο σκέλος της σειράς του Ευρωπαϊκού Κυπέλου. Και θα βρεθούμε και στην Ελλάδα για την μαγευτική ρεγκάτα του Αιγαίου την 19η. Για άλλη μια φορά με τους συμμετέχοντες να ζουν σε επικές συνθήκες ιστιοπλοείας συνδυαστικά με ένα γεμάτο κοινωνικό πρόγραμμα. Έτσι αυτό το επεισόδιο μας, αυτό το ταξίδι μας ξεκινά από το μαγευτικό νησί της Μαγιόρκα και από την πρωτεύουσα Πάλμα. Για την τρίτη της εκδήλωση για το GC32 Racing Tour στο πλαίσιο του 38ου Copa del Rey Mapfre, το πιο διάσημο στην Μεσόγειο σε μια ρεγκάτα πολλαπλών τάξεων. Διευθύνεται από το Real Club Nautico de Palma, από το μαγευτικό αυτό κλαμπ και την φιλοξενία με πολλά μέλη της βασιλικής οικογένειας της Ισπανίας να ανταγωνίζονται. Ένας από τους πιο πετυχημένους ναυτικούς της Ισπανίας ιστιοπλοούς είναι ο Iker Martínez, που επέστρεψε στο GC32 για το 38ο Copa del Rey Mapfre. Δύο φορές Ολυμπιονίκη στα 49 και πρώην All Volvo Racing, ο κυβερνήτης του παγκοσμίου αγώνα της Βαρκελόνης βάφτισε ξανά το GC32 του σε MNG Tresis Silicius. Ξεκινήσαμε πριν από μερικά χρόνια, θέλαμε να δημιουργήσουμε μια ομάδα. Ξεκινήσαμε το AM32 και το GC32, αλλά μετά από χρόνια συνέβη. Αυτό δεν το έκανα νωρίτερα, περίμενα να αλλάξουν τα πράγματα, έπρεπε να σταματήσουμε. Και ήρθε μια στιγμή που μόλις βρήκαμε τον τρόπο να κάνουμε αυτόν τον αγώνα, είπαμε πάμε να το κάνουμε, να δούμε πού είμαστε, να διασκεδάσουμε, να προσπαθήσουμε να μάθουμε λίγο στο τέλος της εβδομάδας, να δούμε πού βρισκόμαστε. Την ημέρα έναρξης του αγώνα, οι θεοί του καιρού της Πάλμα παρέδωσαν την πιο θυελλώδη ημέρα που έχουμε δει στην περιοδία μέχρι στιγμής, με μεσοόρο 19 κόμβους και ρηπές 26. Αυτό αποδείχθηκε δύσκολο για τους ιστιοπλοούς και οι συνθήκες που παρήγαγαν ήταν απλά επικές. Μετά από 5 απαιτητικούς αγώνες, ο σημερινός παγκόσμιος πρωταθλητής Αλίγνη πήρε το προβάδισμα με ίσους βαθμούς με την ομάδα Oman Air και ακολούθησε η Red Bull με 2 βαθμούς πιο πίσω στην τρίτη θέση. Σε σύγκριση με την ημέρα έναρξης, οι συνθήκες ήταν αντίθετες στον αγώνα στη δεύτερη και την τρίτη ημέρα με ένα ελαφρύ αεράκι. Η έμπειρη ομάδα Oman Air και τις δύο ημέρες απόλαυσε τους ελαφρούς ανέμους για να προχωρήσει μπροστά από την Αλίκνη στην γενική κατάταξη. Περνώντας την τελευταία ημέρα, μόλις 3 βαθμοί χώριζαν τις δύο αυτές ομάδες. Σήμερα στην Πάλμα ήταν υπέροχα, τελειώνουμε όλοι τον αγώνα, αφήσαμε την Oman να πάρει ένα προβάσμα, λέει ο Άρνοντ Ψαροφάγκης, και πάμε στον τελευταίο αγώνα με την αντίπαλη ομάδα να βρίσκεται μπροστά μας. Οι δυναμικές συνθήκες στον κόλπο της Πάλμα βοήθησαν τις ομάδες να δώσουν το καλύτερο εαυτό τους την τελευταία ημέρα. Η Αλίκνη πίεσε σκληρά και κατάφερε να κερδίσει το δεύτερο και τρίτο αγώνα για να έτσι κλείσει τη διαφορά από τους αντιπάλους της Oman Air. Ωστόσο, η Oman Air έπλεψε άψογα, κερδίζοντας τις δύο τελευταίες αναμετρήσεις στη ρεγκάτα, ολοκληρώνοντας την εβδομάδα σε αυτό το υψηλό επίπεδο, δίνοντας τη δυνατότητα στην ομάδα Oman Air να σηκώσει το τρόπαιο στο Copa del Rey Mafre για την κατηγορία GC32, αφήνοντας την Αλίκνη στη δεύτερη θέση και τη Red Bull στην τρίτη. Πραγματικά ωραία εβδομάδα στο Copa del Rey. Ένας από εμάς τερμάτισε δεύτερος και πραγματικά είμαστε ευχαριστημένοι για αυτό το αποτέλεσμα. Διασκεδάσαμε πολύ για να αγωνιστούμε ο ένας εναντίον του άλλου. Η ρεγκάτα ολοκληρώθηκε με μια λαμπερή τελετή απονομής βραβείων στον εμβληματικό καθεδρικό ναό της Σάντα Μαρία στην Πάλμα, με τα τρόπαια που παρουσίασε ο βασιλιάς Φίλιππος Έκτος. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα GC32, αυτά είναι τα αποτελέσματα: Oman Air, Αλίκνη και Red Bull, 3 πρώτοι, Zulu και Ineos Rebels ακολούθησαν. Στο Λάγκος, η ομάδα Oman Air ήταν απογοητευμένη όταν τερμάτισε στο βάθρο, αλλά στο 38ο Copa del Rey ήθελαν να αναπηδήσουν από την χαρά τους για αυτή την επικράτηση. Σε αυτόν τον τρίτο σταθμό του GC32, ο νέος κυβερνήτης της ομάδας Oman Air, Adam Minoprio, ήταν αποφασισμένος να πάρει την νίκη, γιατί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά δεν κατάφερε να διεκδικήσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Η Αλίκνη τους κέρδισε στην κορυφή και πήρε το βάθρο, αλλά στα νερά της Πάλμα, σε μια ανταγωνιστική ρεγκάτα, είχαν την ευκαιρία να αποδείξουν ότι το τερμάτισαν στην πέμπτη θέση. Δεν ήταν αυτό που έπρεπε. Η ομάδα Oman Air τα έδωσε όλα και έζησε μια υπέροχη μέρα στο νερό. Λέω Αντάμ Μινόπριο, 15 κόμβους στους πρώτους τρεις αγώνες, αλλά στην αεράκι, φτάνοντας στην αρχή είχαμε τρεις καλές εκκινήσεις και καταφέραμε να πάρουμε τρεις νίκες, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος. Δυστυχώς χάσαμε λίγους βαθμούς στον τέταρτο αγώνα της ημέρας, αλλά μετά καταφέραμε να αποσυρθούμε στον δεύτερο και τελευταίο αγώνα, οπότε ήταν μια καλή μέρα, πολύ δύσκολο φινίρισμα, αλλά ήταν πραγματικά ευχάριστο. Μέχρι την τελευταία ημέρα όλα ήταν ορθά ανοιχτά. Η Oman Air δεν κατάφερε να κερδίσει τους τρεις πρώτους αγώνες, αλλά ο Adam Minoprio και το πλήρωμά του παρέμειναν ήρεμοι, έπλεψαν έξυπνα και πίεσαν σκληρά για να προηγηθούν στους δύο τελευταίους αγώνες της ρεγκάτας. Μετά από μια πολύ ανταγωνιστική εβδομάδα, κόντρα στην Αλίκνη και την ελβετική ομάδα να διακρίνεται, η Oman Air πανηγύρισε μια επική νίκη στην ολοκλήρωση, για να δείξει ότι η πέμπτη θέση που είχε πάρει στο Λάγκος έμεινε στο παρελθόν. Ήταν μια υπέροχη εβδομάδα εδώ στο Copa del Rey, λέει ο Adam Minoprio. Ήταν μια ποικιλία συνθήκων που είχαμε 25 κόβους σε ανοιχτή θάλασσα. Πολύ σταθερό, ήπιο αεράκι. Οπότε ήταν μια διασκεδαστική εβδομάδα, πολύ κοντά στον διαγωνισμό η Αλίκνη. Άρα ήταν μια υπέροχη εβδομάδα, είμαστε χαρούμενοι που βγαίνουμε στην κορυφή. Been a great week racing them and we're very happy to come out on top. Για την ομάδα Μανέρ, η νίκη στον 38ο Κόπα Ντελ Ρέι Μαφρέ ήταν σημαντική. Η νίκη του συνδεπίστη να σκαρφαλώνουν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα στη γενική κατάταξη για το GC32 Racing Tour. Και κάπως έτσι να ολοκληρώνουν άλλη μια σημαντική εμφάνιση, ψυχολογική νίκη, και όχι μόνο να δείχνουν για άλλη μια φορά τι μπορούν να καταφέρουν. Από το 2010 η Oman Sail και η Oman Air έχουν μια μακροχρόνια σχέση, συνεργάστηκαν για να αυξήσουν την διεθνή ευαισθητοποίηση για το Σουλτανάτο του Ομάν μέσα από το άθλημα της ιστοπλοείας. Έτσι αφήνουμε το GC Racing Tour και μετακομίζουμε στην Γαλλία για ένα ακόμα επικό γεγονός, το Tour Voil, όπου 4 ομάδες από το Oman Sail συμμετείχαν στην εμπειρία. Βρισκόμενοι στην Γαλλία να δείξουν το τι μπορούν να καταφέρουν σε μια ομάδα που πάει να χτίσει παράδοση στην ιστιοπλοεία. Το Tour Voil ήταν μια μεγάλη πρόκληση για όλους τους συμμετέχοντες και φέτος υπήρχε ένας συνεχώς μεταβαλλόμενος πίνακας κατάταξης που ήταν δύσκολο να προβλεφθεί ο νικητής. Για 17 ημέρες 23 ομάδες έπλευσαν γύρω από τη Γαλλία, από την Δουκέρνη στην Νίκαια στην νότιο-ανατολική ακτή. Κατά τη διάρκεια της, 5 μεγάλοι παράκτιοι αγώνες και περισσότεροι από 40 αγώνες σταδίων υψηλής έντασης, με το προβάδισμα να αλλάζει χέρια αρκετές φορές. Αυτή η γαλλική περιοδία είναι πολύ δυνατή, πολύ σκληρή, και αυτός είναι ο λόγος που βρισκόμαστε εδώ, λέει ο Πιέρ Πενέκ. Η Oman Sail ολοκλήρωσε την περιπέτεια του Tour Voil με μια άνθηση με 2 από τις 4 ομάδες να κερδίζουν μια θέση στο καθοριστικό αγώνα Super Final στη Νίκαια. Με κυβερνητή τον Steve Morrison, τον Abdul Rahman Al Masari και τον Quentin Ponroy έκανε αρκετά στο φινάλε για να εξασφαλίσει μια ανταγωνιστική συνολική νίκη. Ήταν μια συγκλονιστική νίκη στην 10η επέτειο της Oman Sail. Και αυτοί είναι οι νικητές. Σίγουρα ήταν πολύ συχνή περιοδία για την ομάδα Oman Sail. Ήταν πραγματικά υπέροχο. Όλες οι ομάδες είχαν μερικές καταπληκτικές μέρες, λέει ο Steve Morrison. Όλες οι ομάδες είχαν κάποιες προκλήσεις. We've got such a big team and such huge Omani positivity has meant that we've kept each other going and fighting. Η ομάδα Renaissance που κέρδισε 3 αγώνες στα 2 τερμάτισε το Tour Voil με εντυπωσιακό τρόπο στην 5η θέση στο στόλο των 23 αδρών με 711 βαθμούς, μόλις 3 βαθμούς μπροστά από την AFG Private Bank Monaco. Ήταν μια εκπληκτική εμπειρία, λέει ο Steve Morrison. Η περιοδία ήταν θεαματική, όπως και ο καιρός. Μια υπέροχη ιστιοπλοεία, συνολικά εξαιρετική εμπειρία και απλά καλή διασκέδαση και υπέροχο δέσιμο με την ομάδα. Εν τω μεταξύ, η ομάδα ανάπτυξης αποκλειστικά γυναικών στην EFG Sailing Arabia με σκίπερ την Άντρη Ογκερού και πλήρωμα Αλ Σαλίμι, Λεμέτρε και Αλ Καϊφι ολοκλήρωσαν επίσης το Tour Voil σε υψηλό επίπεδο με 2 νίκες στους αγώνες στη Νίκαια, επιβεβαιώνοντας την σταθερή βελτίωση κατά την διάρκεια της εκδήλωσης. Το Tour Voil είναι μια μεγάλη διαδρομή και μια μεγάλη ρεγκάτα. Κάναμε πολύ καλή βελτίωση. Όλες οι ομάδες νομίζω ότι βελτιώθηκαν, λέει ο Γκερού.
1: like the previous act in
0: η σκίπερ που αγωνιστήκε με την Sailing Arabia σε ένα άμπυγος γυναικείο πλήρωμα έδειξε για άλλη μια φορά τα προσόντα και τις δυνατότητες της. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε και αυτός ο αγώνας με τους νικητές να πανηγυρίζουν για τις επιτυχίες τους και να ανανεώνουν το ραντεβού για την επόμενη φορά. Μπέλετ στη γενική κατάταξη λοιπόν στην πρώτη θέση, Φολίν δεύτερη, Λακάν στην τρίτη θέση για το Tour Voil. Και από τη Γαλλία κινούμαστε στον Ατλαντικό ωκεανό, στην Πορτογαλία και το μαγευτικό Ριβιέρα του Κασκάης, 24η ρεγκάτα για τον βασιλιά Χουάν Κάρλος στο Club Naval de Cascais. Φιλοξενήθηκαν οι καλύτεροι ιστιοπλοοί Dragon στον κόσμο στο δεύτερο σκέλος για την σειρά του Ευρωπαϊκού Κυπέλου. Εδώ είμαστε λοιπόν στο Cascais στην Πορτογαλία, 24η έκδοση του βασιλιά Χουάν Κάρλος για το συγκεκριμένο τρόπαιο, λέει ο Μάρτιν Πέιν. Ήταν επίσης το δεύτερο στάδιο του Ευρωπαϊκού Κυπέλου Dragon. Έχουμε τουλάχιστον 12 έθνη που εκπροσωπούνται με 40 σκάφη συνολικά. 4 ημέρες αγώνων έγιναν στο κόλπο του Μπράβο, με τους ανέμους να πνέουν από 8 έως 28 κόμβους. Οι συνθήκες αλλάζαν συνεχώς με δυσέβρετη συνέπεια. Υπήρξαν 6 διαφορετικοί νικητές στις 6 ιστιοδρομίες. Προχωρώντας την τελική αποφασιστική ημέρα, πολλά πληρώματα είχαν την ευκαιρία να διεκδικήσουν τον τρόπαιο, κάνοντας έτσι εντυπωσιακή την εξέλιξη του συγκεκριμένου αγώνα. Πολύ ανταγωνιστικός ο χώρος αποδεικνύεται. Το λέει άλλωστε το γεγονός ότι είχαμε διαφορετικούς νικητές σε κάθε μία από τις ιστιοδρομίες. 6 αγώνες, 6 νικητές, λέει ο Βασίλη Σενατόροφ, ο Ρώσος. Αυτή η ρεγκάτα είναι ένα από τα σκέλη του Ευρωπαϊκού Κυπέλου και η τελική θα είναι στην Πάλμα το Νοέμβριο. Ο πρωτελευταίος αγώνας έφερε τον στόλο πιο κοντά, κάνοντας τον 8ο τελικό αγώνα να είναι πιο σημαντικός. Εκτός γραμμής εκκίνησης, ο Καρντ Γκόρντον πήρε το πάνω μέρος πλέοντας δυνατά. Το σκάφος κατάφερε να υπερασπιστεί το προβάδισμά του, πέρασε τον τερματισμό στην πρώτη γραμμή, παίρνοντας τη νίκη στη ρεγκάτα. Πίσω τους υπήρχε μια μνημειώδης μάχη για τις υπόλοιπες θέσεις στο βάθρο. Ο Χέρεμα έκανε ό,τι μπορούσε για να περάσει τη δεύτερη θέση, με τον Στέμπεκ να ακολουθεί. Ήταν υπέροχο που επέστρεψα στο Cascais με την ομάδα Louis Racing, λέει ο Grant Gordon. Ήταν υπέροχο να τελειώσω μια ρεγκάτα με αυτές τις υπέροχες συνθήκες του Cascais. Είμαστε περήφανοι και τιμή μας που βρισκόμαστε σε αυτή την παρέα των ιστιοπλοών που στο παρελθόν έχουν κερδίσει αυτό το τρόπαιο. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Και αυτά είναι τα αποτέλεσματα. Gordon, Stenbeck, Χέρεμα, Samokin και Rathsack στην κατάταξη. Και από τον Ατλαντικό ωκεανό διασχίζουμε τη Μεσόγειο θάλασσα για να ταξιδέψουμε στην Ελλάδα και στο Αιγαίο Πέλαγος. Αυτή η ηλιόλουστη χώρα με τα καταπληκτικά νησιά φιλοξένησε τη 19η σεζόν της Aegean Regatta, μια μοναδική διοργάνωση η οποία δίνει την ευκαιρία στους ιστιοπλοούς να συνδυάσουν την ιστιοπλοεία με διακοπές στα όμορφα ελληνικά νησιά. Φέτος ξεκίνησαν από τη Μυτιλίνη περισσότερα από 52 σκάφη και περισσότερα από 400 ιστιοπλοοί που στη συνέχεια απέπλευσαν στο πλωμάρι και στα ψαρά πριν τερματίσουν στις Ινούσες. Καλώς ήρθατε στην Μυτιλίνη μας, λέει ο Άκης Τσαλίκης. Νομίζω ότι ο κύριος λόγος που οι ναυτικοί αποφάσισαν να συμμετέχουν σε ρεγκάτα του Αιγαίου είναι επειδή μια συναρπαστική περιοχή για την ιστιοπλοεία ανοιχτής θαλάσσης. Κάθε φορά που προσεγγίζεται ένα νησί, η κατάσταση είναι διαφορετική. Η τακτική και η εμπειρία είναι σημαντικές και νομίζω ότι αυτός είναι ο κύριος λόγος που η Aegean Regatta είναι τόσο ελκυστική. Αυτή η μοναδική ρεγκάτα γίνεται όλο και πιο διάσημη κάθε χρόνο στην ιστιοπλοεία, με αποτέλεσμα όλο και περισσότερες συμμετοχές. Στη ρεγκάτα του Αιγαίου υπήρξαν ιστιοπλοεί που ταξίδεψαν από άλλες ηπείρους προκειμένου να συμμετάσχουν. Για άλλη μια φορά φέτος είδαμε πολλά μεικτά πληρώματα να δείχνουν στον κόσμο αυτό το πάθος, γιατί η ιστιοπλοεία μπορεί να ενώσει ανθρώπους. Ο Νικ Τσλιβέρης θα συνιστούσαν επιφυλάκτα στους Αυστραλούς να έρθουν για αυτό το γεγονός. Είναι φανταστικό. Η ιστιοπλοεία είναι υπέροχη, αρκετά δύσκολη, προκλητική. Όταν φτάσουμε σε διάφορα λιμάνια, έχουμε εξαιρετικές όμορφες εκδηλώσεις που γίνονται εκεί. Είναι καλά οργανωμένη, συνδυάζει τα πάντα, θαλάσσιες και κοινωνικές εκδηλώσεις σε διάφορες πόλεις. Η Aegean Regatta είναι μια εξαιρετική περιπέτεια, αυτή είναι η καλύτερη λέξη, ο Λαθάνος Μαρόγλου. Περίμενα κάτι παρόμοιο από τους Έλληνες, είναι πολύ φιλόξενοι, πολύ ανοιχτοί, πολύ φιλικοί, οπότε περίμενα να κάνω πολλούς φίλους όταν μου ζητήθηκε να έρθω να ενταχθώ, γιατί ερχόμουν στα νησιά του Ιουνίου για κρουαζιέρα με την οικογένειά μου. Άρπαξα μέσα στην ευκαιρία και είπα ότι θα το κάνω, έλα να το κάνεις. Για άλλη μια φορά φέτος είδαμε μεικτά συνεργεία να δείχνουν αυτό το πάθος, γιατί η ιστιοπλοεία μπορεί να ενώσει ανθρώπους από διαφορετικούς πολιτισμούς. Τούρκοι και Έλληνες έπλευσαν στο Matrak 2, το οποίο έκανε αρκετά καλή δουλειά. Η ομάδα μας είναι ανακατεμένη από Τούρκους και Έλληνες. Πρώτη φορά που έτρεξα το 2015, λέει ο Χαν Οστάρς. Συναντήσαμε τον Κρίς και πολλούς άλλους φίλους. Είχαμε μια καλή σχέση και μετά αποφασίσαμε να πλεύσουμε μαζί, να σαλπάρουμε μαζί. Λίγη ρεγκάτα του Αιγαίου και ο Κρίς και ο φίλος μας ο Ταλιώσο που ήρθε στην Τουρκία έτρεξε στην τουρκική ρεγκάτα. Πρώτα απ' όλα, κάτι που αγαπάμε είναι η ιστιοπλοεία, οπότε δεν έχει σημασία η χώρα, αλλά το ότι έχουμε κοινό, λέει ο Χρήστος Κηφίδης. Πριν ξεκινήσουν οι αγώνες, τα σκάφη χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: ORC Performance, IRC και ORC Sport. Το πρώτο σκέλος της ρεγκάτας από την Μυτιλίνη ως το Πλωμάρι ήταν το πιο κοντινό. Οι ναυτικοί είχαν ξύρους βοριάδες, καλούμενους ως μελτέμι του Αιγαίου, για να αντιμετωπίσουν. Στο Αιγαίο έχουμε πολύ δυνατό αέρα, λέει ο Ρωμαν Τροσίν. Έχουμε μελτέμια και φυσικά το να είσαι εμπειρός ιστιοπλοεός καταφέρνει να τα ξεπεράσει. Μπορεί να πλεύσει ανάμεσα στα νησιά, να απολαύσεις υπέροχες παραλίες, να απολαύσεις τα πολύ καθαρά νερά και την νόστιμη κουζίνα. Η Aegean Regatta είναι απίστευτα δημοφιλής στους ιστιοπλοεούς λόγω της μοναδικής μορφής. Μετά από κάθε αγώνα υπάρχει μέρα ξεκούρασης, ώστε οι συμμετέχοντες να έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν τα νησιά, τις καταπληκτικές παραλίες και να απολαύσουν τις παραδόσεις του ελληνικού πολιτισμού. Μετά από τρεις συναρπαστικούς αγώνες offshore, η Aegean Regatta ολοκληρώθηκε με ανταγωνιστικό παράκτιο αγώνα. Στο τέλος, ο Παξιμούς κέρδισε στην κατηγορία IRC, ενώ πρώτη στην παράσταση ORC τερμάτισε η ανατέλους Αφροδίτη και η Μελιπλό κυριάρχησε στην κατηγορία ORC Sport. Και με αυτόν τον τρόπο, με τις απονομές, ολοκληρώθηκε μια σημαντική ακόμη διοργάνωση, η Aegean Regatta, με τις συμμετοχές και τον Μπαξεβάνη, τον Θανάση Μπαξεβάνη, να είναι πρώτος στην βασική κατηγορία και πολλές μεγάλες επιτυχίες να ακολουθούνται από Έλληνες ιστιοπλοούς και πληρώματα. Αυτά λοιπόν και για αυτό το επεισόδιο Pure Action. Είδαμε αγωνιστική δράση. Είχαμε την ευκαιρία να εξερευνήσουμε ποικιλόμορφες περιοχές του κόσμου και φυσικά θα το κάνουμε και στη συνέχεια εδώ. Μείνετε κοντά μας, μείνετε συντονισμένοι για πλούσια δράση. Να είστε καλά!

0: Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, κάθε καλοκαίρι, η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. Συγγραφείς, εκδότες, αναγνώστες, εκδηλώσεις και χιλιάδες βιβλία δίπλα στη θάλασσα. Όταν διαβάζεις, πετάς.

0: Αόρατη. Μόνη. Σε κίνδυνο. Πίσω από ένα τείχος που υψώνεται όταν σταματάμε να βλέπουμε τον συνανθρωπό μας ως ίσο. Είναι η στέρηση της υγείας, της ασφάλειας, της αξιοπρέπειας. Ένας στους τέσσερις από εμάς βρίσκεται σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. Δεν είναι επιλογή. Είναι ένα αόρατο τείχος που μόνο μαζί μπορούμε να γκρεμίσουμε. Γιατροί του κόσμου. Μάθε περισσότερα στο 1-4.mdmgreece.gr.
1: I'm out! Δεν έχεις ανάσα. Βγες ελεύθερος. Μπορείς.
2: I'm out! Δεν έχεις ανάσα. Βγες ελεύθερος.
3: Πάρε ανάσα. Σκέψου. Πάρ' το απόφαση.
4: Ξεκίνα ξανά. Βγαίνεις ελεύθερος.
2: Μπορείς! Κάνε το δικό σου time out. Κάνε τη διακοπή εφικτή. Μίλα με τον πνευμονολόγο σου για τις διαθέσιμες λύσεις διακοπής καπνίσματος. Καλύτερα ελεύθερος. Καλύτερα χωρίς καπνό, χωρίς ατμό.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action σε ένα ακόμη γεμάτο δράση τηλεοπτικό μαγκαζίνο που σας μεταφέρει τις καλύτερες εκδηλώσεις από όλο τον κόσμο και σας παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Είχαμε την ευκαιρία να ταξιδέψουμε στο Big Dan της Κίνας, στην ανατολική επαρχία Φουγιάν, στις μεγάλες αμμώδεις παραλίες και σε ευχάριστες καιρικές συνθήκες στο Big Dan, στην δεύτερη πιο τουριστική περιοχή στην Κίνα, και να δούμε το πρωτάθλημα Kite Foil με αρκετές εκπλήξεις και σημαντικές παρουσίες. Με το Kite Foil να εισέρχεται δυναμικά στον χώρο των αθλημάτων, σε αυτό το επεισόδιο θα γυρίσουμε πίσω στην Ευρώπη για να παρακολουθήσουμε το Formula Kite, το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Ιταλίας που διεξάγεται στην πίστα της Μεσογείου και πλαισιώθηκε δίπλα στην τεράστια αμμώδη παραλία, το Rio Grande, στον κόλπο Οριστάνο. Το Open Water Challenge είναι σίγουρα το πιο σημαντικό γεγονός των ευρωπαϊκών αθλητικών γεγονότων του Οριστάνο για αυτό το χρόνο. Είναι ένα μέρος που ενώνει όμορφες τοποθεσίες. Η παραλία του Grande έχει βραβευτεί με γαλάζια σημαία για την καθαριότητα και τις υπηρεσίες. Συγκεντρώνουμε τον αθλητισμό, τον τουρισμό, την ανάπτυξη σε αυτή την όμορφη τοποθεσία. Φιλοξενούμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα SUP και Kiteboarding με πρωταθλητές διεθνούς επίπεδου, Ολυμπιονίκες και παγκόσμιους πρωταθλητές σε μια τοποθεσία που πραγματικά είναι εξαιρετική. Όλα αυτά συγκεντρώσαμε στο Οριστάνο, το οποίο έχει ονομαστεί Ευρωπαϊκή Πόλη Αθλητισμού για το 2019. Και πάνω απ' όλα υπάρχουν πολλά γεγονότα. Μην ξεχνάμε τις εθνικές ομάδες Γαλλίας και Ιταλίας που έπαιξαν εδώ μεταξύ τους. Να θυμηθούμε επίσης τη ρωσική ομάδα Βολεϊνέων που είχε τρομερή επιτυχία παίζοντας εδώ. Ας μην ξεχνάμε επίσης τη διεθνή οργάνωση μπάσκετ που άνοιξε το νέο αθλητικό κέντρο του Οριστάνο. Και έτσι το Οριστάνο βρίσκεται στο επίκεντρο των διεθνών αθλητικών γεγονότων χάρη στο kiteboarding, χάρη στο SUP, το Torre Grande και τον υπέροχο κόλπο του Οριστάνο. Η θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή του κόλπου, η δεύτερη μεγαλύτερη στην Ιταλία, είναι ζωτικής σημασίας, ένας βιότοπος με θαλάσσιο χόρτο Ποσειντόνια που παρέχει ένα έδαφος αναπαραγωγής για ψάρια στο κόλπο, ενώ παράλληλα προστατεύει την ακτογραμμή από τη διάβρωση. Τα μέτρα βιωσιμότητας συμβαδίζουν χέρι-χέρι με διάφορα αθλήματα όπως το kiteboarding. Οι διοργανωτές των εκδηλώσεων κάνουν το κάτι παραπάνω για να κάνει αυτό το άθλημα όσο το δυνατόν πιο ελεύθερη τη διαδικασία και να μην έχουμε τη χρήση πλαστικού. Σε όλους έτσι δόθηκαν επαναχρησιμοποιούμενα μπουκάλια νερού, μια ευγενική προσφορά από το Open Water Challenge. Είμαστε στην παραλία του Rio Grande, μια πολύ μεγάλη παραλία, ένα σημείο εισόδου της Χερσονήσου της Σύρας που έχουμε εδώ στο ακροτήρι, κόπο Σαν Μάρκο. Βρισκόμαστε σε αυτή την περιοχή από το 1997, η δεύτερη μεγαλύτερη περιοχή της Ιταλίας. Είμαστε πολύ περήφανοι που φιλοξενούμε αυτή την εκδήλωση εδώ στην περιοχή μας. Είναι φτιαγμένη με αγάπη, αγαπάμε το περιβάλλον, αγαπάμε τον άνεμο. Είμαστε πολύ περήφανοι που έχουμε αυτή την πρόκληση εδώ, λέει ο Μάσιμο Μάρας. Για τους αθλητές από 22 χώρες παγκοσμίως, οι προσδοκίες είναι μεγάλες για τον αγώνα τίτλου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, όπου άνδρες και γυναίκες θα αγωνιστούν χωριστά. Οι άντρες θα αγωνιστούν σε δύο σειρές για να καθοριστούν οι αρχικοί προκριματικοί αγώνες, ποιοι δρομοί δηλαδή θα παλέψουν τις τελευταίες ημέρες για τις σειρές των τελικών. Στο Torre Grande για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Kite Formula, που μην ξεχνάμε ότι αποτελεί πλέον Ολυμπιακό άθλημα και θα το δούμε στο Παρίσι το 2024, μια διαφορετική προοπτική για το άθλημα που αν μη τι άλλο
όλο ένα και περισσότερο αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια. Τζόνι Χάτσκροφτ είναι προπονητής. Σήμερα θα εγγραφούν οι αθλητές για την Τετάρτη. Θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Οι καλύτεροι αθλητές του κόσμου έχουν συγκεντρωθεί εδώ στο Οριστάνο. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με αυτή την εκδήλωση και πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε υπέροχα. Ο καιρός είναι καταπληκτικός και έχουμε μια μεγάλη εκδήλωση αυτή την εβδομάδα. Αλλά το Formula Kite Europeans είναι το τέταρτο σημαντικό γεγονός για τους αθλητές σε λιγότερο από δύο μήνες. Οι αθλητές ταξιδεύουν ασταμάτητα μεταξύ τοποθεσιών στην Ευρώπη και την Ασία και πρέπει να προσαρμοστούν σε διαφορετικές ζώνες ώρας και νέα περιβάλλοντα. Ο ανταγωνισμός εντείνεται και το πρόγραμμα είναι σφιχτό, οπότε υπάρχει λίγος χρόνος για χαλάρωση.

σε μια όμορφη περιοχή γεμάτη δράση και όμορφες στιγμές από τους kite boarders να προσφέρονται απλόχερα. Επιστρέφουμε στην Ευρώπη, σε αυτό το όμορφο νησί της Σαρδινίας για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Είμαστε στο Torre Grande, που είναι η δυτική ακτή του νησιού. Πραγματικά όμορφο σημείο με συνεπείς συνθήκες. Νομίζω ότι είναι σημαντικό εδώ που ταξιδεύουμε, διατηρώντας απλό την υγεία μας, γιατί είναι πολύ εύκολο να αρρωστήσεις, να κουραστείς ενώ ταξιδεύεις, ειδικά όταν διασχίζεις πολλές ζώνες ώρας. Έτσι, πρέπει να κοιμάσαι, να πίνεις αρκετό νερό, ίσως να πιεις λίγο επιπλέον χυμό πορτοκαλιού για

έχω περάσει πολύ χρόνο και πρέπει απλώς να επιμείνω για μερικές ακόμη εκδηλώσεις. Τελικά μου αρέσει το πρωτάθλημα, μου αρέσει αυτό που κάνω. Βλέπω όλα αυτά τα όμορφα μέρη σε όλο τον κόσμο. Βιώνω αυτά τα μέρη με μερικούς από τους καλύτερους φίλους μου σε όλο τον κόσμο. Έτσι τελικά όλοι αγαπάμε το kiting και γι' αυτό είμαστε εδώ. Τώρα είμαστε στο Torre Grande για το ανοιχτό πρωτάθλημα, λέει ο Axel Mazzella. Ταξιδεύουμε σε όλο τον κόσμο, είμαστε εδώ για να κερδίσουμε τον τίτλο. Είμαι σίγουρος ότι είμαι εδώ για να προσπαθήσω να κερδίσω τον τίτλο. Υπάρχουν πολύ καλοί αναβάτες όπως ο Τόνι Βοντίσεκ και ο Τεο Ραμεκούρτ. Οπότε θα δούμε τι συμβαίνει και θα βάλω τα δυνατά μου. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς είχαμε πολλές διαφορετικές τοποθεσίες και διαφορετικές συνθήκες. Ήταν πραγματικά δύσκολο να είσαι στην κορυφή, οπότε πρέπει να είμαι συγκεντρωμένος στο στόχο, να ξεκουραστώ και να είμαι έτοιμος για την επόμενη πρόκληση. Ο Τόνι Βόντισεκ της Σλοβενίας φαίνεται απλώς ανεπηρεάστος από οποιοδήποτε τοποθεσία ή καιρό και όποια κατάσταση έχει να αντιμετωπίσει, προσαρμόζεται στο περιβάλλον και πηγαίνει εκεί που πρέπει, έχοντας κερδίσει και τα τρία γεγονότα του Kite Falling World Series μέχρι στιγμής. Δεν σταματάει πουθενά ο νεαρός αθλητής. Από τα ήρμα νερά του Torre Grande περιμένει κάτι αντίστοιχο και το γαλλικό δίδυμο Axel Mazzella με Theo de Ramecourt, που πήρε στην Κίνα το δεύτερο και τρίτο βάθρο, αντίστοιχα αναμφίβολα θα αναγκάσουν τον 19χρονο Σλοβαίνο να τα δώσει όλα για την κορυφή. Αφού κέρδισα όλα τα παιχνίδια στο Kite Foil μέχρι στιγμής, λέει ο Τόνι Βόντισεκ, ήρθα εδώ κατευθείαν από την Κίνα. Υπάρχουν πολλά άλλα άτομα που δεν ήταν στα άλλα γεγονότα, αλλά τα κορυφαία παιδιά είναι συνήθως τα ίδια, οπότε υποθέτω ότι θα είναι δύσκολος αγώνας, αλλά θέλω να κάνω ό,τι μπορώ, λιγότερα λάθη και να είναι διασκεδαστικό. Η αδερφή μου συμμετέχει στη μεικτή κούρσα, οπότε ο μπαμπάς μου είναι συγκεντρωμένος σε αυτή. Θα έχω περισσότερο ελεύθερο χρόνο για τον εαυτό μου. Σκέφτομαι ότι μπορεί να με βοηθήσει να κάνω λιγότερα λάθη και φαντάζομαι ότι αυτό είναι όλο. Ομοίως στο γυναικείο στόλο, οι 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια στην Formula Kite, η Αμερικανίδα Ντάνιελα Μωρόζ, η οποία κυριάρχησε στο World Series, είναι πιθανό να αποδείξει ότι είναι άθικτη στο Torre Grande. Αλλά μεταξύ των Ευρωπαίων ανταγωνιστών που συναγωνίζονται για το στέμα, το ζευγάρι της Γαλλίας, Αλεξία Φρανσέλη και η Άννα Μάρις Ντεζαρίντ, είναι πιθανό να βρεθούν σώμα με σώμα σε μια άγρια μάχη με την Βρετανίδα Έλλη Άλντριτζ, αλλά και την Τζέμινα Γκράθρον τις επόμενες ημέρες. Είναι συναρπαστικό. Έχει περάσει ένας χρόνος από τότε που η Βρετανική ομάδα της επιλογής συναντήθηκε, λέει η Τζέμι Μεκράθρομ. Μερικά κορίτσια ξεκινούν το kitesurf και την ιστοπλοεία. Ορισμένα κορίτσια δεν μπορούν να κάνουν kitesurf πριν και έβγαλαν το foil. Προπονούμασταν πολύ και ήταν τρελό. Έχουμε μια αρκετά σταθερή ομάδα τώρα και είμαστε ενθουσιασμένοι. Είναι τόσο ωραίο να έχεις ένα γυναικείο στόλο με φόιλ, είναι πραγματικά συναρπαστικό. Το επίπεδο των κοριτσιών είναι καλύτερο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Είναι πολύ ωραίο να βλέπεις πόσοι είναι και τόσο ωραίο, ελπίζω να πάρω ένα 50-50. Είμαστε περίπου 25 κορίτσια που έχουν γραφεί στον γυναικείο στόλο και πραγματικά είναι συναρπαστικό. Επομένως θα είναι σίγουρα σκληροί αγώνες, καθώς όλα τα κορίτσια έχουν βελτιωθεί από την γκάρτα. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη και θα δούμε πώς θα πάει.
Κάπως έτσι προετοιμαζόμαστε για την

δράση στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Kite Foil, που αποκτά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πολύ πλούσιο ανταγωνισμό. Η συνέχεια θα μας βρει να μετράμε αντίστροφα για την εκκίνηση και την πολύ μεγάλη μονομαχία που προμηνύεται για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Kite Foil, με τους συμμετέχοντες ήδη να έχουν δώσει τα διαπιστευτήριά τους. Οι ενακτήριες αλλαγές στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Formula Kite στον κόλπο του Οριστάνο, έξω από το ιταλικό θέρετρο της Σαρδινίας. Μέρα αγώνων λοιπόν, πάμε να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Είναι κάποια από τα μηνύματα των αθλητών και όλοι να το διασκεδάσουν, αυτό είναι το ζητούμενο. Με πλήθος εκπλήξεων, να προσδόκει τους νικητές και ηττημένους. Ο Γάλλος Τεόντε Ράμεκουρτ έφτασε στην κορυφή της τάξης με μια καταιγιστική εμφάνιση που του έδωσε τέλειες 5 πρωτικές στους 5 αγώνες της σειράς των προκριματικών. Στον γυναικείο στόλο αγωνίζονται ξεχωριστά για τον τίτλο, οι μάχες είναι εξίσου συναρπαστικές, με την Ντανιέλα Μωρόζ στο πρώτο διήμερο του πρωταθλήματος, την Αμερικανίδα να φαντάζει και να είναι το απόλυτο φαβορί για την επικράτηση, άλλωστε το είχε δείξει και στις προηγούμενες αναμετρήσεις στην Κίνα. Είναι σε πολύ καλή φόρμα. Πέρασα μια καλή μέρα, μου αρέσει αυτή η κατάσταση, λέει ο Ράμεκουρτ. Το νερό ήταν ήσυχο, διασκέδασα πολύ με το συμπαίκτη μου. Είμαι πολύ χαρούμενος πρώτο συνολικά. Έχω ένα πλεονέκτημα σε αντίθεση με τα άλλα παιδιά που πίεζαν δυνατά. Ο Άξελ ήταν τρελά γρήγορος, όπως και ο Φλωριάν, πιέζοντας σκληρά, οπότε θα έχει ενδιαφέρον η τελική σειρά. Αυτή είναι η τρίτη από τις 5 προγραμματισμένες ημέρες στο Διεθνές Kiteboarding στο Torre Grande. Χρονολογώς στις εκδηλώσεις είναι η περιφέρεια της Σαρδινίας και το Ίδρυμα Σαρδινίας, με 90 αθλητές από 12 έθνη να έχουν βρεθεί, συνολικά 22 ομάδες στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα για τη μάχη του τίτλου. Βόρειο αεράκι με επίπεδα νερά στον κόλπο, αστραπίες short track courses κοντά στην παραλία, κράτησαν μόλις 6 λεπτά σε κάθε αναμέτρηση, με εντυπωσιακό σκηνικό στην Χερσόνησο της Σύνης να προσθέτει μια αίσθηση αυξημένου δράματος. Να μάθουμε όμως περισσότερα από αυτή τη νέα μορφή που θα τη δούμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Έχουμε 22 ομάδες, πρέπει να αποκλείσουμε ορισμένες ομάδες μετά τον αγώνα. Είναι μια σκηταλοδρομία, οπότε έχουμε τα αγόρια να πάνε στον πρώτο σύντομο αγώνα και μετά πάμε στον αποκλεισμό για να έχουμε ένα group μετά από τις αυτές ομάδες να αποκλείονται και πάμε στον επόμενο γύρο. Βρίσκουμε τους επόμενους που αποκλείονται για να πάμε στον τελικό που θα βρούμε τον πρωταθλητή Ευρώπης. Νομίζω ότι είναι φανταστικό, θα είναι σύντομα, ευκρινές, ευελπιστούμε να είναι καλό για την τηλεόραση και τα μέσα ενημέρωσης. Είναι απλώς την κατανόηση, επειδή όλα τα αθλήματα τρέχουν ένα μονό αποκλεισμό. Νομίζω ότι είναι μία νίκη για την νίκη, λέει ο Τζόνι Χατσκρόφτ. Η συμπερίληψη των αγώνων μεικτής σκηταλοδρομίας Kitefall στο επιλεκτό ρόστορ των Ολυμπιακών Αγώνων συγκέντρωσε 90 αθλητές, 30 ήταν γυναίκες, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Συμπεριλαμβανομένος μεγάλου αριθμού νεαρών εφήβων, ήταν προθυμένοι να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και το ρυθμό απέναντι στους ταχύτερους ανταγωνιστές τους. Κανονικά το άθλημα είναι ένα ενιαίο άθλημα και τώρα είμαστε μια ομάδα. Είναι μεγάλη αλλαγή, λέει ο Φλωριάν. Πρέπει να το συνηθίσουμε.
Μετά το Λακοντεγκάρτα ήμασταν όλοι ενθουσιασμένοι, ήταν πολύ διασκεδαστικό και δεν αφορά τη μοναδική ερμηνεία αλλά και την ανάληψη. Αν κάποιος πάει νωρίτερα, ξεκινήσει πιο αργά ή φύγει δεύτερος, υπάρχει επίσης μια τακτική. Ποιος θα ξεκινήσει πρώτος ή δεύτερος, υπάρχουν μερικά πράγματα που μπορείτε να επιλύσετε στην ομάδα, λέει Florian Grabel. Πρέπει να μάθουμε να προσπαθήσουμε να βγάλουμε ταχύτερη τακτική από αυτό. Η Βρετανίδα Έλλη Άλντριτς και ο Κόνορ Μπέινμπριτς πέτυχαν τον αναχτήριο Formula Kite τίτλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μεικτής σκηταλοδρομίας με ένα δραματικό τρόπο, αφού σε ένα κορυφαίο τελικό στο Toro Grande, στο ένδοξο Ιταλικό θέατρο στο νησί της Ιταλίας, κατάφεραν να βρεθούν στην κορυφή. Και φυσικά χάρηκαν με το παραπάνω αυτή την επικράτησή τους και την πολύ όμορφη διαδικασία που τους έστεψε νικητές και πρωταθλητές. Να επιστρέψουμε στους ατομικούς αγώνες. Ήρθε η ώρα να μάθουμε για τους νέους πρωταθλητές Ευρώπης. Μόνο ένας βαθμός χωρίζει τους τρεις πρώτους αθλητές μετά την προτελευταία ημέρα των αγώνων στο κόλπο του Οριστάνο, με τους άντρες στην βαθμολογία να καλούνται να αναμετρηθούν στους πρώτους αγώνες της διήμερης σειράς των τελικών. Μεγάλη μονομαχία με τον Βοντίσεκ που είχε κερδίσει στους προηγούμενους αγώνες, τον Αξέλ Μαζέλα, τον Τεόντε Ράμεκουρτ, χωρίς να υπάρχουν προγνωστικά σε αυτή τη διαδικασία. Ο Γάλλος Αξέλ Μαζέλα τελικά στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης Formula Kite μετά από μια τέλεια εμφάνιση ελεγχόμενων αγώνων στην πέμπτη και τελευταία ημέρα της τεταμένης δράσης μέσα στο μεγαλείο του Ιταλικού παραθεριστικού νησιού της Σαρδινίας. Ο Μαζέλα πήρε τρεις επικρατήσεις στα τέσσερα τελευταία stages στην πίστα του κόλπου του Οριστάνο, αποσπώντας έτσι την νίκη από τον Σλοβένο Τόνι Βόντισεκ που είχε έρθει σαν φαβορί. Άλλωστε οι επικρατήσεις του στην Κίνα έδειχναν ότι ήταν έτσι η κατάσταση, αλλά ο Αξέλ Μαζέλα φρόντισε να την ανατρέψει και να πάρει την νίκη απέναντι στον Σλοβένο, αφήνοντας την τρίτη θέση τον επίσης Γάλλο Τεόντε Ράμεκουρτ. Μια πολύ σημαντική μεγάλη επικράτηση για τον Γάλλο Αξέλ Μαζέλα που κρίθηκε ουσιαστικά την τελευταία ημέρα των αγώνων σε ένα πολύ στενό πλαίσιο, με τον Γάλλο όμως να δείχνει ότι αν μη τι άλλο είναι υπολογίσιμος. Κατάφερα να κερδίσω τρεις αγώνες πλάτη με πλάτη, έκανα τη δουλειά μου και τελικά κέρδισα, λέει ο Αξέλ Μαζέλα, ο οποίος πλέον είναι πρωταθλητής Ευρώπης και το χαίρεται με το παραπάνω. Οι μάχες τίτλου όμως ήταν ιδιαίτερες, εκτός από τους άνδρες, και στον στόλο των γυναικών με την συμμετοχή 30 αθλητριών. Οι μάχες τίτλου ήταν λοιπόν έντονες, με την Ντανιέλα Μωρός να αποδεικνύεται ανέγκυκτη στις 4 ημέρες των αγώνων με 18 νίκες στις 19 αναμετρήσεις και έτσι κατέκτησε δικαία τον ευρωπαϊκό τίτλο του Formula Kite. Μια πολύ καλή εβδομάδα και οι συνθήκες ήταν πραγματικά ενδιαφέρουσα. Η διαδικασία με σούπερ στρατηγική, καταφέραμε να κλειδώσουμε την νίκη, είχαμε αρκετή ταχύτητα, ένα στόλο 30 κοριτσιών, πολύ ωραίο, δείχνει ότι το άθλημα αναπτύσσεται, μας λέει η νικήτρια Ντανιέλα Μωρός.
που αν μη τι άλλο υπερίσχυσε χωρίς να έχει κάποιον φόβο η Βρετανίδα Έλλη Άλντριτζ. Ξεκίνησε μόλις πριν από ένα χρόνο την διαδικασία, πήρε την δεύτερη θέση στο Open Europeans, ξεπερνώντας την Αυστραλή Μπρέινα Βουάιτχεντ και την Ρωσίδα Βαλέρια Γκαρασέγκο. Είμαι πολύ χαρούμενη που κέρδισα τον πρώτο μου ευρωπαϊκό τίτλο. Είναι λίγο πολύ η πρώτη μεγάλη μου εκδήλωση, ακριβώς πίσω από την Ντανιέλα. Οι αγώνες ήταν καταπληκτικοί, τεράστιο βήμα και για όλο τον κόσμο. Όλα τα κορίτσια έχουν βελτιωθεί τόσο πολύ. Πραγματικά ήταν ένας σφιχτός αγώνας. Είναι πραγματικά κάτι συναρπαστικό να βλέπεις όλοι να πάνε τόσο καλά και να κρίνονται στις λεπτομέρειες. Και η χαρά για τους νικητές στην απονομή των βραβείων για αυτή την ολοκλήρωση του πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος Kite Falling, που είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αγωνία, πολύ όμορφα αποτελέσματα και εξαιρετικές στιγμές με άνδρες και γυναίκες να δείχνουν ότι το άθλημα έχει παρόν και φυσικά έχει πολύ λαμπρό μέλλον. Άλλωστε η συμμετοχή του ως αγώνισμα πλέον στο Παρίσι στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 αποδεικνύει του λόγου το αληθές. Αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο Pure Action που σας μετέφερε την δράση στην Ιταλία και στη συνέχεια θα έχουμε πολλά περισσότερα. Να είστε καλά!

μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Καλώς ήρθατε στο Pure Action, τη νέα συναρπαστική σειρά που ακολουθεί τους καλύτερους αθλητές και τα πιο μοναδικά αθλητικά γεγονότα στον κόσμο. Σε αυτό το επεισόδιο θα παρουσιάσουμε σε εσάς την δράση του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Βάλτε λοιπόν μπροστά τις μηχανές σας και δέστε τις ζώνες ασφαλείας σας και ετοιμαστείτε για σοβαρή δράση.

στο προηγούμενο ταξίδι μας στο μηχανοκίνητο αθλητισμό ταξιδέψαμε στη Μάλτα και επισκεφθήκαμε το δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο της Μντίνα. Σε αυτή την πανέμορφη πόλη, στη βόρεια περιφέρεια της χώρας, τα κλασικά αυτοκίνητα έχουν συγκεντρωθεί για μια ειδική εκδήλωση, το Malta Classic Mdina Grand Prix. Παραμείναμε σε αυτό το όμορφο νησί, αλλά μεταφερθήκαμε από αυτήν την γη στο νερό, ακολουθώντας τον εξαιρετικά ανταγωνιστικό στόλο στο Voom Quest Enemed UIM V2 Powerboat Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Μετά από 4 έντονα Σαββατοκύριακα, ήρθε η ώρα για να στεφθούν οι νέοι πρωταθλητές και ήμασταν εκεί για να τους δούμε να παλεύουν για τον τίτλο. Και τέλος, ταξιδέψαμε στην πρωτεύουσα του Ομάν, το Μουσκάτ, για να μάθουμε περισσότερα για το GC32 Racing Tour. Τα επτάμενα καταμαράν μπορεί να είναι απίστευτα γρήγορα και πήραμε την ευκαιρία να ρίξουμε μια ματιά σε αυτά τα αριστουργήματα του foiling. Αυτή την εβδομάδα ξεκινάμε το ταξίδι μας από την Ταϊλάνδη και πιο συγκεκριμένα από το Chang International Circuit στην Buriram για το Idemitsu 600 Super Endurance και το Idemitsu 200 Super Endurance. Αυτή η αγωνιστική μορφή οδεί τους οδηγούς και τα αυτοκίνητα και τους μηχανικούς να ξεπεράσουν τα όρια τους, ανακαλύπτοντας πώς να συνδυάζουν την αντοχή και την σαφή σκέψη με την αποτελεσματικότητα και την οδηγική συνέπεια. Αργότερα σας μεταφέρουμε στο Μαρόκο για να ζήσετε μια απόλυτη αφρικανική περιπέτεια από τα βουνά μέχρι τις ερήμους. Το χειμώνα η έκδοση του Maroc Challenge συγκέντρωσε περισσότερους από 100 οδηγούς και 70 ομάδες και όλοι οι συμμετέχοντες έβαλαν τα δυνατά τους για να φτάσουν στον τερματισμό, αντιμετωπίζοντας αμόλοφους κάτω από τον καυτό ήλιο και παγωμένες θερμοκρασίες σε χιονισμένες ορεινές διαδρομές. Η Ταϊλάνδη στην Νοτιοανατολική Ασία αναπτύσσει ραγδαία τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Το Idemitsu Super Turbo Ταϊλάνδης αποτελείται από 6 γύρους που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια 3 Σαββατοκύριακων στην Μπίρα και στο Chang International Circuit στο Buriram, συνδυάζοντας διαφορετικά επίπεδα οδήγησης και διαφορετικούς τύπους αυτοκινήτων. Καταξιωμένοι στον κόσμο των εκδηλώσεων του μηχανοκίνητου αθλητισμού και με μεγάλη εμπειρία στους αγώνες, οι διοργανωτές σειράς του Three Crowns Racing Project έχουν ένα μεγάλο όνειρο, να δώσουν την ευκαιρία σε φιλόδοξους πρωτάριδες οδηγούς για να κάνουν μια εισαγωγή σε αγώνες υψηλών επιδόσεων με οικονομικά αποδοτικό τρόπο και με κορυφαία πρότυπα ασφάλειας και οργάνωσης για έναν δίκαιο ανταγωνισμό. Και δεν είναι μόνο η Ταϊλάνδη που εκτιμά αυτή την ευκαιρία και θέλει να την προωθήσει με τους λάτρες του μηχανοκίνητου αθλητισμού και ομάδες από άλλες χώρες, όπως η Ιαπωνία, η Κίνα, η Ινδία, η Μαλαισία και η Σιγκαπούρη. Στη Σιγκαπούρη δεν έχουμε πίστα αγωνών, αλλά μου αρέσουν οι αγώνες και τα μηχανοκίνητα αθλήματα. Αν κοιτάξετε τριγύρω στην Νοτιοανατολική Ασία, σε διάφορες πίστες και σε διάφορους διαθέσιμους αγώνες, νομίζω ότι η σειρά Super Turbo είναι κατάλληλη για μένα, επειδή οι κανονισμοί και το ανταγωνιστικό επίπεδο ταιριάζουν σε αυτό που στοχεύω για να πετύχω για τον εαυτό μου. Ανεξάρτητα από το είδος και τις τροποποιήσεις που έχει το αυτοκίνητο, υπάρχουν 8 διαφορετικές κατηγορίες που εξασφαλίζουν ότι υπάρχει χώρος για όλους τους οδηγούς και ότι ο ανταγωνισμός παραμένει στενός αλλά και δίκαιος. Τα αυτοκίνητα χωρίζονται σε κατηγορίες με βάση το σασί τους, τον τύπο και τις προδιαγραφές του κινητήρα. Η κατηγορία Super Turbo Tai είναι η κατηγορία για τους ταχύτερους και οι πιο προηγμένοι οδηγοί με προηγμένα αυτοκίνητα ακολουθούν από τις κατηγορίες D1, D2, D3 και D4 από τα ταχύτερα έως τα πιο αργά αυτοκίνητα αντίστοιχα. Μετά από 6 έντονους γύρους η Ταϊλάνδη ήταν έτοιμη να δει την τέλεια ολοκλήρωση για τη σεζόν του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Τον Δεκέμβριο, λίγες μόνο ημέρες πριν από τη νέα σεζόν, το Chang International Circuit στο Buriram συγκέντρωσε μερικούς από τους κορυφαίους οδηγούς της Ασίας. Οδηγούς επαγγελματίες, καθώς και ανερχόμενους, ερεσιτέχνες οδηγούς, αγωνιζόμενους για δύο αγώνες δράσης, για δύο ημέρες γεμάτες δράση, με συναρπαστικούς αγώνες στο Idemitsu 600 Super Endurance και στο Idemitsu 200 Super Endurance. Πρόκειται για μια αγωνιστική μορφή όπου η αντοχή, η γρήγορη λήψη αποφάσεων και η στρατηγική είναι εξίσου σημαντικές με την οδήγηση. Οι αγώνες αντοχής δοκιμάζουν οδηγούς, αυτοκίνητα και μηχανικούς και φτάνουν όλοι στα όρια τους. Και παράγοντες όπως η στρατηγική και η έντονη αφοσίωση είναι παράγοντες που μπορούν να δώσουν τη νίκη σε εκείνους που είναι πιο αποτελεσματικοί και πιο έτοιμοι και πιο ομαδικοί. 104 ομάδες και 344 οδηγοί από όλο τον κόσμο ήταν έτοιμοι
να δέσουν τις ζώνες ασφαλείας τους και να βάλουν μπροστά τις μηχανές τους. Ένα από τα κλειδιά για να κερδίσεις αυτή τη διοργάνωση είναι να έχεις καλή φυσική κατάσταση ώστε να μπορείς να συνεχίσεις με τον ανεφοδιασμό με τα καύσιμα. Το θέμα είναι περισσότερη εξοικονόμηση καυσίμων παρά το να είσαι τελικά γρήγορος. Έτσι, το κλειδί για εμάς είναι να εξοικονομήσουμε καύσιμα και να συνεχίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο, γιατί δεν υπάρχει όριο στο χρόνο οδήγησης. Επομένως, πρέπει να είμαστε πολύ γυμνασμένοι και πιθανότητα να έχουμε έναν τρόπο να πίνουμε νερό και να αναπληρώνουμε τις ποσότητες στο αυτοκίνητο. Οι επαγγελματίες οδηγοί χρησιμοποίησαν αυτή τη διοργάνωση ως ευκαιρία για να αυξήσουν και να ακονίσουν τις ικανότητές τους, για να εξελίξουν το στήσιμο των αυτοκινήτων τους και να εξελίξουν την διαδικασία πριν από τη νέα σεζόν. Το Three Crowns Racing Project με την υποστήριξη της Idemitsu και της Hankook Tires πάντα ενθάρρυνε την ανάπτυξη της αγωνιστικής κουλτούρας. Οι επαγγελματικές ομάδες θέλουν να βελτιώνονται, οπότε πρέπει να εξελίσσουν τα αυτοκίνητα. Αυξάνοντας την ισχύ, εξασφαλίζοντας ότι ο κινητήρας έχει μεγάλη διάρκεια ζωής και διατηρώντας τα πάντα, όπως η ανάρτηση του ανατρεπόμενου οχήματος, η απόδοση των ελαστικών και τα φρένα, τα τακάκια ή οτιδήποτε άλλο. Φαίνεται ότι στην Toyota έχουν γύρει από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό για αρκετό καιρό. Αν μπορούν να τροποποιήσουν ολόκληρο το αυτοκίνητο, αυτό θα είναι χρήσιμο για τους πελάτες. Οι διοργανωτές παρέχουν στους ερασιτέχνες οδηγούς τα εργαλεία για να μάθουν βήμα-βήμα όλες τις διαδικασίες από τους αγώνες συλλόγων και να μεταβούν στους επαγγελματικούς αγώνες. Οι πρωτάριδες παίρνουν την ευκαιρία να μάθουν και να αγωνιστούν ενάντια στους επαγγελματίες, χρησιμοποιώντας πλατφόρμες όπως το Buriram International Racing Circuit, ένα από τα νεότερα στον κόσμο και ένα από τα τελευταία τεχνολογίας που είναι ένας καταπληκτικός αγωνιστικός χώρος. Στην πραγματικότητα αυτή είναι η πρώτη μου διοργάνωση. Ένας από τους συνοδηγούς μου είναι επαγγελματίας οδηγός, οπότε με διδάσκει πολλά και όταν μπω αυτό στον αγώνα θα προσπαθήσω να επικεντρωθώ και να δω πώς οδηγούν και πώς διαχειρίζονται την ομάδα τους και να προσπαθήσω να γίνω καλύτερος και πιο έμπειρος οδηγός και να τα καταφέρω καλύτερα του χρόνου. Είχα πολλές ευκαιρίες να εξασκηθώ. Μπορώ να πετύχω το στόχο μου, που είναι να γίνω πιο επιτυχημένος στους αγώνες, να πετύχω έναν υψηλότερο αγωνιστικό στόχο, να φτάσω σε ένα μεγαλύτερο επίπεδο. Δεν υπάρχει όριο οδηγών. Σε κάποιους αγώνες αντοχής υπάρχουν 70 λεπτά ή κάτι τέτοιο. Σε αυτόν τον αγώνα μπορείτε να συνεχίσετε. Αν είστε μόνο ένας, μπορείτε να οδηγήσετε όλη τη διαδρομή, αν έχετε φυσικά την κατάλληλη φυσική κατάσταση. Οι κλάσεις D2, D3 και D4 του Idemitsu 600 Super Endurance της Ταϊλάνδης πραγματοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα σε 600 λεπτά και περιλαμβάνουν αυτοκίνητα με κυβισμό κινητήρα που κυμαίνεται από 1200 turbo έως και μέγιστο κινητήρα φυσικής αναπνοής 2 λίτρων. Ένας μικρότερος αγώνας των 200 λεπτών στην κατηγορία Idemitsu 200 Super Endurance Thailand περιλαμβάνει την κατηγορία Revo για φορτηγά pick-up, eco για αυτοκίνητα με κινητήρα 1,2 λίτρων, κινητήρα φυσικής αναπνοής και την κατηγορία The Lady. 26 ομάδες πέρασαν την γραμμή εκκίνησης για τον αγώνα Idemitsu 200 Super Endurance. Μετά από 88 γύρους, η ταϊλανδέζικη Thanatrom Steel Racing Team κέρδισε την κατηγορία Eco και βρέθηκε στην κορυφή της γενικής κατάταξης, τερματίζοντας μόλις 15 δευτερόλεπτα μπροστά από την Idemitsu Racing Team Thailand, που κατέλαβε τη δεύτερη θέση. Η κατηγορία Lady πήγε στην Abra Chao Cafe και η κατηγορία Revo στην Song Turbo Team. Έχουμε ένα σχέδιο. Η ομάδα μας έχει ένα σχέδιο και εμπιστεύομαι τον προπονητή, τους συνοδηγούς μου και τον εαυτό μου. Πρέπει να τηρήσω το σχέδιο και να το υλοποιήσω. Πρέπει να ξοδέψεις πολλά από όλα αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας, όπως τα ελαστικά, τα τακάκια των φρένων, τα καύσιμα και όλη την ενέργεια. Πρέπει να σκεφτούμε τη στρατηγική, επειδή είναι ένας τόσο μακρύς αγώνας. Κάθε μικρό πράγμα μπορεί να συμβεί. Πάντα παίζαμε με τα μηχανικά προβλήματα τα τελευταία χρόνια. Φέτος θα προσπαθήσουμε να πλουστεύσουμε τα πράγματα. Δεν θέλουμε να είμαστε τόσο γρήγοροι, αλλά προσπαθούμε να είμαστε πιο αξιόπιστοι. Ο διευθυντής της ομάδας, ποιο είναι το σχέδιο και τι θα κάνει ο οδηγός και τι σκέφτονται όλοι μετά για να συμβεί στην πίστα. Στο πίσω μέρος του μυαλού μας, όλοι οι μηχανικοί πρέπει να είναι προετοιμασμένοι αν ξαφνικά συμβεί κάτι. Είναι αρκετά περίπλοκο, δεν ξέρουμε τι θα συμβεί κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ίσως πρέπει να αλλάξουμε τη στρατηγική μας, ίσως τελειώσουν τα καύσιμα ή κάποια κίτρινη σημαία μας υποδείξει ότι υπάρχει κάποιο συμβάν στην πίστα. Οπότε πρέπει να επιστρέψουμε άμεσα στην πίστα.

Μερικές φορές είναι περίπου 2-3 λεπτά, εξαρτάται, αλλά κανονικά ένα pit stop είναι ένας γύρος. Επικαλύπτονται εύκολα. Για μας είναι αρκετά διαφορετικό, επειδή στα μονοθέσια μας υπάρχει μεγάλη διαφορά στα μεγέθη. Εγώ είμαι ο ψηλότερος στο αυτοκίνητό μου, οπότε πρέπει να μετακινούμε το κάθισμα αρκετά πιο πίσω για εμένα. Έχουμε ήδη αναγκαστεί να κατεβάσουμε τα καθίσματα στο παρελθόν, έτσι ώστε να μπορώ να χωρέσω το αυτοκίνητο, αλλά επίσης όταν κάνουμε ένα φυσικό pit, είναι να μην προσπαθήσω να κάνω ένα νέο λάθος. Το πιο αργό είναι μερικές φορές καλύτερο, γιατί αν κάνεις ένα λάθος με τη ζώνη, πρέπει να την ξαναβάλεις για να διορθώσεις τον ημάντα. Οπότε απλά βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κανένα λάθος. Συνήθως αυτό είναι το καλύτερο. Στην κατηγορία Ντεμίτσο 600 Super Endurance, οι μάχες ήταν έντονες, με 62 από τις 78 ομάδες να καταφέρουν να φτάσουν στη γραμμή του τερματισμού. Μετά από 288 γύρους, το Toyota 86 της ιαπωνικής ομάδας Rookie Racing Team κατέκτησε την νίκη, 7 γύρους μπροστά από την Tain Team Thailand που κατέλαβε την δεύτερη θέση με το Honda City, ενώ επίσης πρώτη στην κατηγορία D4 ήταν η ίδια ομάδα. Η Fujitsubo Team Thailand συμπλήρωσε τις θέσεις του βάθρου, ενώ η RFP Racing με το Honda Jazz κέρδισε την κατηγορία D3. Ήταν 3 ώρες, ξέρετε, οπότε δεν πιέσαμε πολύ για την αρχή. Είχαμε πολλά καύσιμα στους πρώτους γύρους, αλλά στη συνέχεια πήραμε όλο και πιο γρήγορα και τα καύσιμα λιγόστευαν. Θέλαμε να εξοικονομήσουμε για το αυτοκίνητο όσο δυνατόν περισσότερα, επειδή ήταν αγώνας 3 ωρών. Δούλεψε πραγματικά καλά, γιατί τερματίσαμε πρώτοι. Μετά τους 4 σταθμούς του 2019, Ντεμίτσο Super Turbo Thailand, την Ντεμίτσο 600 Super Endurance και το Ντεμίτσο 200 Super Endurance, ήταν το κλείσιμο μιας επιτυχημένης σεζόν για τον ταϊλανδέζικο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ανυπομονούμε για την επόμενη χρονιά.

0: αμέσως μετά «Χωρίς χάρτη» με τον Δημήτρη Καρβέλη.
1: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
2: What was it?
3: Hon har stjålet Super Cinex. Livsverket mitt.
2: Det är alltså tid ombord.
3: Agatha Christensen.
2: La oss nu sätta igång. Du, då middagen blev färdig.
1: Μυστήριο στην Φάρμα των Ζώων.
4: Ingen kommentar.
1: Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.

0: Άλλο ένα ταξίδι, χωρίς χάρτη, μόλις ξεκινήσει.
1: Αυτός είναι ο λόγος που έφτασα μέχρι εδώ.
2: Είμαι ο Δημήτρης και είμαι ο Σουσέβια σήμερα.
1: Έχω παγώσει, αλλά έχουμε έρθει εδώ για να απολαύσουμε ένα από τα ομορφότερα ηλιοβασιλέματα.
3: Απ' την Κότα, έτοιμα. Στο Τηγάνι, κατευθείαν για φρέσκια μελετούλα.
4: Ένα πανέμορφο και σαρικό του Χελμού, από εμάς, για εσάς.
5: Ο πόλεμος είναι η χειδαιότερη διανόηση του ανθρώπου.
1: Χωρίς χάρτη, στην ορεινή Αχαΐα.
2: Θα πάρω τον Τζακ και θα φύγω με τον Τζακ.

ξέρει, φίλοι μου, αποφάσισα να ταξιδέψω πάνω σε δύο τροχούς. Το αίσθημα της ελευθερίας, η μοναξιά του δρόμου, η θέα των επιβλητικών βουνών που βλέπω μπροστά μου. Ας αφήσω όμως τους ρομαντισμούς και να σας πω ότι κατευθύνομαι προς τα Καλάβρητα. Άλλο ένα ταξίδι, χωρίς χάρτη, μόλις ξεκίνησε.

Φτάσαμε στα Καλάβρητα. Ένας μαγευτικός τόπος. Το περιβάλλον τριγύρω σε καθυλώνει. Ο χελμός από πάνω επιβλητικός. Σαν να αγκαλιάζει στοργικά αυτή την πόλη. Το πρώτο πράγμα που αντικρίζεις μπαίνοντας είναι οι όμορφοι ξενώνες, σε συνδυασμό μάλιστα με τη μυρωδιά των τζακιών, δημιουργούν μια πάρα πολύ ζεστή ατμόσφαιρα. Απέχουμε 190 χιλιόμετρα από την Αθήνα και μόλις 90 από την Πάτρα. Πάμε όμως να περπατήσουμε μέσα στην πόλη, όπου θα προσπαθήσω να σας δείξω μέρη και γωνιές που δεν έχετε ξαναδεί.

Πρώτη βόλτα στα Καλάβρητα, εννοείται, ξεκινά πάντα από αυτή τη στάση του τρένου, από όπου ξεκινά μία από τις ομορφότερες διαδρομές με τρένο στην Ευρώπη και η ομορφότερη των Βαλκανίων. Ο Δωδωτός, παιδιά, ξεκινά από εδώ από τα Καλάβρητα και διασχίζει μία διαδρομή περίπου μίας ώρας για να φτάσει μέχρι το Διακοφτό. Και εννοείται, έχεις την ευκαιρία να απολαύσεις μια εκπληκτική φύση αφού διασχίζεις το Φαράγγι του Βουραϊκού. Η ευρύτερη περιοχή των Καλαβρίτων γέννησε πολλούς μύθους για τους έρωτες του Απόλλωνα και του Δία. Μάλλον γι' αυτό μέχρι και σήμερα πολλά ζευγαράκια επιλέγουν τον προορισμό για να ζήσουν το δικό τους μύθο. Ρε παιδιά, σε τέτοιους προορισμούς δεν έρχεσαι μόνος. Εδώ τόπος προσφέρεται για να το απολαύσεις με κάποιον δίπλα σου. Τέλος πάντων, πάμε καμιά βόλτα.

Λοιπόν, θα σας πω τι μου έκανε εντύπωση, παιδιά. Πέρα από το γραφικό στοιχείο που έχουν τα Καλάβρητα, με τα πετρόχτιστα σπίτια, τον ωραίο πεζόδρομο με τα μαγαζάκια, με τα παραδοσιακά προϊόντα αριστερά και δεξιά, μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι είδα πάρα πολλούς νέους ανθρώπους με τα παιδάκια τους στην πλατεία, με τα ποδηλατάκια, τα καροτσάκια, να κάνουν τη βόλτα τους, να το απολαμβάνουν. Παρατηρώ μια βρυσούλα εκεί πέρα. Καλές βρύσες, λέει, προέρχεται τα Καλάβρητα. Πάμε να δοκιμάσουμε το νερό, τι λέει.

ελαφρύ. Χωνευτικό θα έλεγα. Κοίτα τι ωραία ιδέα είχαν εδώ στα Καλάβρητα οι άνθρωποι. Δανειστική βιβλιοθήκη. Δανείσου ή και πρόσφερε ένα βιβλίο. Πότε έρχεσαι εδώ, ανοίγεις το ντουλαπάκι, παίρνεις το βιβλιαράκι σου, το πας σπίτι, το διαβάζεις και το ξαναεπιστρέφεις. Επίσης, αν έχεις δικά σου βιβλία στο σπίτι σου, τα προσφέρεις σε αυτό εδώ το κουτάκι για να τα πάρουν οι υπόλοιποι. Μπράβο, εμείς. Μπράβο, παιδιά. Ωραίο.

0: Μια ξεχωριστή εμπειρία που προτείνω ανεπιφύλακτα σε όλους τους επισκέπτες των Καλαβρίτων είναι η πεζοπορία στο απαράμιλης ομορφιάς φαράγγι του Βοραϊκού. Η εντυπωσιακή χαράδρα, την οποία έχει λαξέψει ο ποταμός, έχει μήκος περίπου 20 χιλιόμετρων και το μονοπάτι στο οποίο κινούμαστε πηγαίνει παράλληλα με τη σιδηροδρομική γραμμή του Οδοντοτού. Η καλή παρέα κάνει πάντα τη διαφορά, έτσι και εμείς αποφασίσαμε να το περπατήσουμε με τον Βασίλη, ένα περιπετειώδη πεζοπόρο και γνώστη της περιοχής.
1: Πού είσαι ρε Βασίλη?
2: Καλώς ήρθες.
1: Έλα,
2: καλώς
1: ρε φίλε. Έλα ρε φίλε, τι λέει, πώς είσαι?
2: Καλά.
1: Καλά.
2: Πρόλαβες, είδες καθόλου τα μέρη μας?
1: Λίγα πράγματα πάνω από τη μηχανή, ό,τι πρόλαβα. Αλλά γι' αυτό ήρθα σε σένα, γιατί θα μας πας στο φαράκι του Βοραϊκού παράλληλα, πάνω στη ζάγη του Οδοντοτού. Έχω κάνει τη διαδρομή με το τρένο, αλλά δεν την έχω περπατήσει.
2: Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν.
1: Χωρίς χάρτη, στο φαράκι του Βοραϊκού. Ακολουθήστε μας.

0: Λοιπόν, Βασίλη, να σου πω το μύθο που σου είπα πριν. Αφορά το όνομα του Βοραϊκού, η μία εκδοχή λέει ότι προέρχεται από το όνομα μιας νεαρής όμορφης στη Βούρα, την οποία ερωτεύτηκε τον Ηρακλή και ο Ηρακλής, επειδή αυτή βρισκόταν στη θάλασσα για να την προσεγγίσει, άνοιξε όλο αυτό το φαράκι για να φτάσει κοντά της. Και βλέπεις τι κάνουν οι ερωτευμένοι. Εσύ έχεις κάνει κάτι παρόμοιο?
1: Κάτι τόσο μεγάλο δεν νομίζω ότι θα έκανα ποτέ.
0: Εντάξει, κάτι πιο μικρό.
1: Κάτι πιο μικρό έχω κάνει σίγουρα.
0: Οκ. Okay.

0: Ποια είναι η καλύτερη εποχή για να περπατήσεις στο Βουράικο?
1: Πιστεύω ότι είναι η άνοιξη και γι' αυτό το λόγο κάθε άνοιξη διοργανώνεται μία διάσκηση από τα Καλάβρητα μέχρι το Διακοπτό ή αντίστροφα, όπου εκατοντάδες κόσμος έρχεται για να το κάνει. Μην ξεχνάμε ότι το Φαράγγιτο διατρέχει το πανευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4 και όλο τον κόσμο, όπως είδαμε και εμείς αρκετούς σήμερα, έρχονται για να κάνουν το πέρασμα αυτό.

0: Τι κάνει αυτή τη διαδρομή τόσο ξεχωριστή, ρε Βασιλή?
1: Πέρα από το φυσικό τοπίο, μιλάμε για ένα απίθανο φαράγγι, κατά πράσινο, με κάποια ιδιαίτερα πετρώματα που θα τα δούμε δηλαδή και στη συνέχεια. Ο Δοντατός. Το τρενάκι αυτό που ενώνει τα Καλάβρητα με το Διακοπτό. Βλέπουμε εδώ, αυτό είναι το σημείο που τελειώνει ουσιαστικά η ανηφόρα, ξεκινάει από πιο κάτω και εδώ ουσιαστικά βάζει τα γρανάζια ώστε να το βοηθήσουν να ανέβει το τρένο προς τα πάνω.
0: Να πούμε ότι δυστυχώς λόγω κατολισθήσεων,
1: ναι,
0: δεν λειτουργεί ο Δοντατός, οπότε και γι' αυτό εμείς κινούμαστε με ασφάλεια στις ράγες.

0: Ρε παιδιά, δεν έχει αργήσει το τρένο. Τι κάνουμε.
1: Παιδιά, δεν θα περάσει το τρένο.

0: Είμαι ο Δημήτρης και είμαι ο Σουσέβια σήμερα.
1: Είμαι ο Γιώργος και σήμερα θα μάθουμε να μαγειρεύουμε και οι δύο μαζί.
0: Ωραία, ξεκινάμε.
1: Βασικά θα κάνουμε ένα κόκορα με τουτουμάκια. Χιλοπίτες. Κλασικό πιάτο της περιοχής. Θα του βάλουμε και λίγα μπαχαρικούλια να μας δώσει λίγη μυρωδιά παραπάνω. Και το κυριότερο, θα το ψήσουμε στην τσερέπα.
2: Τσερέπα?
1: Τσερέπα είναι το σκεύος που βλέπουμε εδώ. Είναι στην ουσία ένας φούρνος χωρίς να είναι φούρνος. Ξυλοφωτιά κάτω, το ταψί μας με το φαγητό, η τσερέπα και από πάνω κάρβουνα. Φανταστείτε, οι τσοπάνιδες στα παλιά χρόνια και σε σπίτια βέβαια, όταν δεν είχαν φούρνο και έπρεπε να φτιάξουν μια τέτοια μορφή φαγητό, χρησιμοποιούσαν τσερέπα, γάστρα, αυτά τα σκεύη. Βάλουμε εδώ τα κομμάτια μας στο κόκορα. Είναι ένα φαγητό που δεν χρειάζεται φοβερή προετοιμασία. Τη δουλειά όλη μας την κάνει το σκεύος. Απλά ρίχνουμε τα υλικά και δουλεύει η φωτιά για εμάς. Θα προσθέσουμε λίγο σκόρδο για αρχή, αλάτι, λίγο πιπέρι, όσο αγαπάμε.
2: Το αγαπάμε το πιπεράκι μας.
1: Γαρίφαλο.
2: Αγαρίφαλο.
1: Και ένα ξυλαράκι καλύτερα, εσύ. Θα προσθέσουμε
0: φρέσκος.
1: Φρέσκια ντομάτα.
0: Μποστάνι.
1: Μποστάνι. Θα βάλουμε νεράκι. Καλάβρυτα σημαίνει καλές βρύσες. Καλά νερά.
0: Επόμενο βήμα, σεφ.
1: Τώρα, τη δουλειά θα μας την κάνει όλη η φωτιά.
0: Φωτιά. Ωραία.
1: Κοίταξε πόσο εύκολο είναι. Τώρα γίνεται η δουλειά που θα έκανε ένας φούρνος.
0: Πόση ώρα θα μας πάρει?
1: Εξαρτάται πόσο άγριος ήταν ο κόκορας.
0: Okay.
1: Εξαρτάται από τη θερμοκρασία που θα μας βγάζει η φωτιά, γιατί στη ουσία τη ρυθμίζουμε εμείς, βάζοντας λιγότερα ή περισσότερα.
0: Τι θερμοκρασία πιάνουμε εδώ?
1: Εμείς θέλουμε 280. Αλλά εδώ δεν το ελέγχεις. Μπορούμε να φέρουμε το θερμόμετρο που μετράει από μακριά, αλλά για ποιο λόγο? Slow cooking.
0: Slow cooking. Yeah.
1: Υπομονή. Το καλό φαγητό θέλει υπομονή.
0: Ξεροσφύρι θα το φάμε?
1: Τι πες. Εδώ που ήρθες ξεροσφύρι, με ένα κόκορα θα τη βγάλουμε. Κοίταξε με καλύτερα.
0: Ναι, θέλω κι εγώ λίγο να πάρω.
1: Εσύ είσαι παιδικό νούμερο.
0: Ναι, μπράβο.
1: Θα κάνουμε μια χωριάτικη σαλάτα μέσα σε ένα καρβέλι ψωμί.
0: Εμένα, και εμένα καρβέλι με λένε.
1: Το ξέρω. Γι' αυτό το επέλεξα.
0: Μπράβο.
1: Ποιο είναι το καλύτερο κομμάτι της χωριάτικης σαλάτας?
0: Το βούτυμα του ψωμιού στο λάδι και στο.
1: Πώς το λέμε?
0: Παπάρα.
1: Το καλύτερο κομμάτι της χωριάτικης είναι παπάρα. Μπράβο. Οπότε έχουμε μια χωριάτικη που από μόνη της θα είναι μια παπάρα. Μπράβο. Καλά, έχουμε τη χωριάτικη στο καρβέλι. Τον καρβέλι, ποια τον χαίρεται?
0: Δεν θα τα πούμε όλα, αρχή σεζόν. Έχουμε πορεία ακόμα. Κάτσε.

0: ζωγραφίσαμε. Ό,τι ήταν να κάνουμε, το κάναμε. Αφήνουμε τώρα το κάρβουνο να δουλέψει. Και στο τέλος να ρίξουμε χιλοπίτες, έτσι.
1: Θα ρίξουμε. Μόλις δούμε ότι το κρέας μας τσιμπιέται, τότε ρίχνουμε και τις χιλοπίτες.
0: Στα τελευταία 10 λεπτά, ας πούμε.
1: Στα τελευταία 10 λεπτά.
0: Να μην γίνει και λάσπη, θέλουμε να κρατάει.
1: Να κρατάει. Μπράβο. Ο κόκορας είναι κόκορας.
0: Κόκορας, μπράβο. Ευλογημένος τόπος. Γεννήθηκες ή τον επέλεξες?
1: Νομίζω πως ο τόπος με επέλεξε. Εδώ είμαι ερωτικός μετανάστης. Η καταγωγή μου είναι λίγο πιο κάτω, είναι από το ίσο Μαχαΐας. Στην περιοχή δραστηριοποιούμε τα τελευταία 8 χρόνια. Στο χώρο βρίσκομαι από 12 χρόνων παιδί. Στην εστίαση. Είναι κάτι το οποίο είναι κομμάτι ζωής για μας. Ζούμε, αναπνέουμε για να χαρίζουμε όμορφες στιγμές προσφέροντας φαγητό.
0: Γιώργο, μέχρι να γίνει το φαγητό, πετάγω μέχρι το αστεροσκοπείο και έρχομαι, έτσι. Φτάσαμε! Αυτό είναι το αστεροσκοπείο του Χελμού. Βρισκόμαστε στα 2.340 μέτρα. Η θέα, παιδιά, από εδώ ψηλά είναι εκπληκτική. Φανταστείτε μία θάλασσα από κορυφές. Αυτό βλέπουμε εμείς μπροστά στα μάτια μας αυτή τη στιγμή και είναι από τις εμπειρίες που δεν έχω ξαναζήσει. Στο αστεροσκοπείο του Χελμού βρίσκεται το τηλεσκόπιο Αρίσταρχος, το μεγαλύτερο των Βαλκανίων και δεύτερο σε μέγεθος της υπηρετικής Ευρώπης. Το όνομά του το πήρε από το Σάμιο αστρονόμο Αρίσταρχο. Η θέση αυτή έχει επιλεγεί καθώς είναι ένα από τα σημεία με την χαμηλότερη φωτορρύπανση σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Κάνει αρκετό κρύο να σας πω. Έχω παγώσει. Αλλά έχουμε έρθει εδώ για να απολαύσουμε ένα από τα ομορφότερα ηλιοβασιλέματα.

0: Στο πόστο μου πάλι, σεφ. Πήγα, ήρθα, αλλά τις χιλοπίτες δεν τις ξέχασα.
1: Θα ρίξουμε χιλοπίτες τώρα. Σε λίγο τρώμε.
0: Αυτό ήθελα να πω. Μπράβο, γιατί δεν μπορώ, έχω... Ναι.

Γιώργο, να ευχηθούμε έναν καλό, δημιουργικό και γευστικό χειμώνα για όλους. Χωρίς χάρτη, μόνο.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
2: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
3: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
4: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
5: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φύγαμε από τα Καλάβρητα, παιδιά, και δεν μπορώ να σας κρύψω τη χαρά που βρίσκομαι πάνω στη μηχανή και απολαμβάνω αυτό το όμορφο τοπίο. Είναι νωρίς το πρωί, το φως έχει αρχίσει και λούζει τη βλάστηση τριγύρω μας, τα φύλλα από τα πλατάνια χρυσαφίζουν, οι μυρωδιές είναι απίστευτες και πραγματικά νιώθω τόσο ευγνώμων που είμαι στον δρόμο και έχω τη δυνατότητα να απολαμβάνω όλα αυτά που βλέπω τριγύρω μου.

Ακολουθώντας τις ταμπέλες προς τον Άγιο Ταξιάρχη, 10 λεπτά χωματόδρομος για να φτάσουμε τελικά σε αυτό το σημείο και σας περιμένει κάτι πολύ πιο όμορφο από ό,τι θα περιμένατε.

Αυτός είναι ο λόγος που έφτασα μέχρι εδώ. Συχνά με ρωτάτε γιατί αναζητώ μανιωδώς τέτοια τοπία. Οι περισσότεροι από εμάς που ζούμε σε μεγάλα αστικά κέντρα έχουμε χάσει την επαφή μας με τους ρυθμούς της φύσης. Σε αυτά εδώ τα μέρη λοιπόν, ξεχνάω τι ώρα είναι, αδειάζει το μυαλό μου και ηρεμώ.

για τα ξωτικά, για τις νύμφες. Νιώθεις πραγματικά ότι μέσα από αυτή τη βάθρα θα βγει μια νεράιδα, θα λούσει τα μαλλιά της στον καταράκτη και έτσι όμορφα θα συνεχίσει τη βόλτα της μέσα σε αυτό τον επίγειο παράδεισο. Φαντασιόπληκτος, μπορεί, αλλά έτσι αξίζει το ταξίδι.

Η πόλη και ολόκληρη επαρχία των Καλαβρίτων δεν είναι μόνο ένας πανέμορφος τόπος που αξίζει να βρεθείς μια φορά στη ζωή σου. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Μαρτυρικά και αιματοβαμμένα. Όπου και να κοιτάξεις θα δεις σημεία με ιστορικές αναφορές που βροντοφωνάζουν όχι πια πόλεμοι. Στην πλατεία του Χελμού έδωσα ραντεβού με ένα σπουδαίο κομμάτι αυτής της ιστορίας. Έναν άνθρωπο που μας αφηγήθηκε με αξιοθαύμαστη δύναμη όσο έζησε ως παιδί τον Δεκέμβριο του 1943. Τότε που οι Γερμανοί πυρπόλησαν τα σπίτια και εκτέλεσαν όλο τον ανδρικό πληθυσμό των Καλαβρίτων.

0: Αρχίζουμε αυτή την αφήγηση κάτω από αυτό το ξενοδοχείο Χερμός. Είναι από τα πρώτα ξενοδοχεία των Καλαβρίτων. Έχει χτιστεί το 1923 και το ταυτίζουμε με την αφήγηση αυτή, διότι είναι το πρώτο ξενοδοχείο που έκαψαν οι Γερμανοί.
1: Πόσο χρόνο ήσουν τότε?
0: Ήμουν 13. Ήμουν 13 χρόνων. Στις 9 λοιπόν Δεκέμβρη του 1943 μπαίνουν στα Καλάβρητα, ένα πρωί του Δεκέμβρη του 1943, στις 9 Δεκέμβρη του 1943. Ήταν χειμώνας. Από το παράθυρο του σπιτιού μου ήταν πολύ καταγιά και βλέπω κάτι σκιές να τρέχουνε. Κατάλαβα, ήταν οι Γερμανοί. Και οι Γερμανοί για μας τότε, θυμάμαι, δεν είχαμε ραδιόφωνα, δεν ήταν κινητά, καλά δεν υπήρχαν τότε, αλλά ούτε και τηλέφωνα, δεν υπήρχε τίποτα. Δεν μαθαίναμε πολλά πράγματα, αλλά ωστόσο ακούγαμε Γερμανοί, ετρέμαμε. Ήρθαν λοιπόν οι Γερμανοί, καταλάβανε την πόλη, ανοχήρωτη πόλη, και την ίδια μέρα στις 9 χτυπάνε τις καμπάνες να μαζευτεί ο πληθυσμός κάτω στην πλατεία, να έρθει ο κόσμος στην πλατεία. Πράγματι, υποχρεωτικά ο κόσμος μαζευτήκανε, όχι πολλοί, παρά τη θέλησή τους, ορισμένοι στην πλατεία.
1: Εσείς πήγατε?
0: Εγώ όχι, ο πατέρας μου πήγε. Λίγοι πήγανε. Όχι από θέλησή τους. Να μην δυσαρεστήσουμε στους Γερμανούς, γιατί καταλαβαίναμε τι θα επακολουθήσει. Εκεί λοιπόν μας είπανε, μη φοβάστε, εμείς ήρθαμε να καταδιώξουμε τους αντάρτες, δεν πειράζουμε κανένα, εσείς δεν έχετε κανένα λόγο να φύγετε, δεν σας πειράζουμε. Καλέσαν τον πρόεδρο τότε της κοινότητας, θα μαζέψει λίγα τρόφιμα για το γερμανικό στρατό και κάτι τους μάζεξε, δεν τους μάζεξε, δεν υπήρχε και τίποτα. Παράλληλα τον υποχρεώνει να τους πάει και μια κατάσταση, έναν κατάλογο γραμμένα τα ονόματα των αντάρτων. Γιατί πράγματι ήταν πολλοί αντάρτες από τα Καλάβρητα. Ο πρόεδρος εκατάρτισε αυτόν τον κατάλογο. Διαλύθηκε αυτή η συγκέντρωση που έγινε. Κατάχλωμος ο κόσμος, καταλάβανε περίπου τι τους περιμένει. Κάψαν το Χερμό και αυτό το κάνανε να πανικοβάλουν για τον κόσμο, όπως και το επέτυχαν. Αρχίσαν να καίνε. Αυτό ήταν πρόγραμμα, τετραήμερο που καθίσανε. Εν ολίγης τα περιγράφω πολύ χοντρικά, φτάνουμε στις 13 Δεκεμβρίου. Όλοι κάτι εκείνο το βράδυ περιμέναν ότι κάτι θα ξεσπάσει αυτή η μπορεί. Είναι αδύνατο να μην ξεσπάσει.

0: κρύο. Μυστικοί, ταλαιπωρημένοι, κατατρομπαγμένοι, κατατρομπαγμένοι, αποδιοργανωμένοι. Απ' έξω ζωντανοί και μέσα πεθαμένοι. Πέθαμε όλοι, είχαμε. Κανείς δεν μπορούσε να βοηθήσει τον τύπο, τελείωσε. Άνθρωποι που δεν καταλάβαμε, είχαν χάσει τις αισθήσεις τους πλέον. Περιμέναν κάτι μεγάλο κακό, αλλά όχι αυτή τη έκταση. Χτυπάνε καμπάνες από πρωί-πρωί. Βγαίνουν έξω, κακός, κακή, τι σημαίνει, τι σημαίνει. Είπαν οι Γερμανοί, εντός μιας ώρας, όλοι οι κάτοικοι, ανεξαρτήτου φύλου και ηλικίας, να ευρίσκονται στο δημοτικό σχολείο. Όποιος βρεθεί εκτός σχολείου, θα θανατώνονται επί το. Έτσι λοιπόν έξαλλοι μέσα σε αυτή την ώρα να βγάζουν πιτζάμες, να φορέσουν κάτι, να πάρουν κάτι, να τους βρεθήκανε στους δρόμους να προλάβουν εγκαίρως να είναι στο σχολείο. Εδώ το κόλπο τους το εσχρό. Οι ενήλικες, έλεγε αυτή η διαταγή, θα πάρουν τρόφιμα για μιας μέρας και μια κουβέρτα. Αυτό ήταν μέσα σατανικά του σχέδια και έπιασε. Είπαμε λοιπόν, το διερμηνεύσαμε όλοι, να πάρουν τρόφιμα ενήλικες και κουβέρτα μιας μέρας.
1: Κάπου θα μας πάνε.
0: Θα τους πάνε να κάνουν να διορθώσουν κανένα σαμποτάζ που κάνουν, να τάρτες καμιά γεφυρούλα μικρή, να πάρουν τις πέτρες από το δρόμο που πάνε, να εμποδίσουν τους Γερμανούς να μην έχουν διέλευση ομαλή, κάτι τέτοιο. Το εξηγήσαμε, το ερμηνεύσαμε όλη αυτή την ερμηνεία. Τι άλλο. Εκεί λοιπόν στο δημοτικό σχολείο μπαίνουμε στην πόρτα τη σιδερένια που υπάρχει και σήμερα. Εκεί στα σχαλιά, στα πέτρινα σχαλιά, ένθεν και ένθεν ήταν δύο Γερμανοί αξιωματικοί. Αυτοί έκαναν την επιλογή. Ξέραν αυτοί γιατί κάνουν την επιλογή. Ποιους θα σκοτώσουμε και ποιους δεν θα σκοτώσουμε.
1: Στο σχολείο.
0: Στο σχολείο γινόταν αυτή η επιλογή. Αν σε θεωρούσε 13 ή 14 χρονών, σε έστελνε με τη μάνα σου και τα ανήλικα, τα μικρά παιδιά, σε μια αίθουσα που ξέρουν ότι δεν θα τους σκοτώναμε. Αν σε θεωρούσαν 14-15, σε στέλνουν στην άλλη αίθουσα των ανδρών που ξέρουν ότι πας για θάνατο. Εμείς φυσικά δεν το ξέραμε. Εγώ έφτασα στο... αμφέβαλε ο Γερμανός που να με στείλει. Είναι μια άλλη ιστορία, την παρακάμπτουμε γιατί δεν έχουμε τον χρόνο. Όταν γέμιζαν λοιπόν οι αίθουσες των ανδρών, τους παίρναν λίγους και τους πηγαίναν στον τόπο της εκτέλεσης. Εμείς κρατούμε εκεί μέσα. Τώρα, το τύπι κρατούσε εκεί μέσα, τι κλάματα, πανικός, μια φρίκη μέσα εκεί. Παράλληλα, βάραν και φωτιά. Αρχίσαν τα κρινά σπίτια και βλέπαμε καπνούς, καπνούς, καπνούς. Και ζήγωνε η φωτιά προς τα μέσα, εκεί προς το σχολείο. Φωνάζουν λοιπόν τότε οι γυναίκες, μας καίνε. Εγώ μπόρεσα και έφυγα 5-2 λεπτά νωρίτερα από εκεί. Είμαστε από τις τελευταίες οικογένειες που πήγαμε στην αίθουσα, ασφιχτικά κλεισμένοι και με τον απόδη στεκόμαστε. Κάποια στιγμή κατάφερα, άνοιξα οι πόρτες, ανοίγαν προς τα μέσα. Ο κόσμος ήταν ασφιχτικά και είχαν πιεσμένες οι πόρτες, δεν μπορούσαν να ανοίξουν. Έπρεπε να παραμερίσουν, να σφίξουν ο κόσμος, να πρωθεί προς τα μέσα για να ανοίξει η πόρτα. Και το ερμήνευσαν μετά ότι ήταν και εδώ, καμιά πόρτα δεν ήταν, διάπλατα ανοιχτές, κλειστές, όχι κλειδωμένες. Εγώ έφυγα, δεν είδα την έξοδο των γυναικών. Εν πάση περιπτώσει, αποφασίσαν οι γυναίκες να πηδήσουν από τα παράθυρα. Σε μια στιγμή, ακούγεται, κάποια γυναίκα πήγε προς τα εκεί που ήταν το σπίτι της και εκεί βλέπει, να πούμε, αίμα, λέει, μάλιστα το περιγράφει, βλέπω μπροστά μου ένα λιβάδι με κόκκινες παπαρούνες από το αίμα το πολύ και λοιπά. Και τότε όταν πήγε, βλέπει το θέαμα, ποιος ξέρει πόση ώρα έμεινε, αλλά πια με το θέαμα που είδε. Και τότε όποτε συνήρθε φωνάζει, γυναίκες, οι άντρες σας μην ψάχνετε, οι άντρες σας είναι και τα παιδιά σκοτωμένα εδώ. Τώρα, άλλο πρόβλημα, πού να πάνε οι γυναίκες, 1500 μετά ανεβούν σε αυτό το Γολγοθά και τον Ανήφορο. Μα μου που άκουσαν το γεγονός κόπηκαν τα πόδια. Πέραν του κόπου, τον ολοήμερο κόπο που είχαν της πείνας, νηστείας, τρομοκρατίας. Πού να, πώς να πάνε εκεί πάνω. Αλλά το μεγάλο θέμα ήταν πού να αφήσουν τα παιδιά, τα μικρά παιδιά, να μην δουν το θέμα. Τα δίχρονα του ενός χρόνου, της αγκαλιάς των πέντε χρόνων, πού να τα αφήσουν αυτά τα παιδιά, να μην τα πάρουν να δουν αυτό το θέμα. Η δική μου μαμάνα μας άφησε μπροστά από την εκκλησία να μας εποπτεύει μια ξαδέρφη που ήταν 16 χρόνων τότε.
1: Και πήγε πάνω, ε.
0: Και πήγε πάνω. Ανάλογα έκαναν και άλλες. Και πήραν την κουβέρτα που τους είχαν πει να πάρουν και αρχίσαν να τους κουβαλάνε κάτω. Τους κουβαλήσανε, το θρήνο δεν περιγράφεται.

0: Παρότι έζησες ό,τι έζησες εδώ, έμεινες στον τόπο, δεν έφυγες.
1: Όλα αυτά τα γεγονότα με έδεσαν περισσότερο με τον τόπο μου. Όλος αυτός ο πόνος, όλη αυτή η ιστορία με έδεσε περισσότερο με τον τόπο μου.
0: Γιατί μοιράζεις αυτή την ιστορία?
1: Όσο ζω, το έχω, πώς να σου πω, το νιώθω σαν ανάγκη να, όσα ξέρω, να μην τα πάρω κοντά μου, να περιγράψω με όσα χρώματα, με όση δύναμη μπορώ, τι σημαίνει πόλεμος. Δεν θέλω να τα ζήσει άλλη γενιά. Ή αν τα ζήσει, να έχει υπόψη του τα στοιχειώδη. Να έχει υπόψη του στοιχειώδη τι σημαίνει πόλεμος. Δεν εννοώ να γυρίσω τη σελίδα. Θέλω να αφήσω το φάρο διάπλατα να φωτίζει το δρόμο της ειρήνης. Ο πόλεμος είναι η χειδαιότερη διανόηση του ανθρώπου.
0: Πότε αισθάνθηκες πρώτη φορά χαρούμενος μετά από αυτό που έχεις ζήσει?
1: Κοίταξε, πάντα τη χαρά μας τη συνόδευε μια σκιά. Η καλή πτυχή της ζωής μου, δεν γνώρισα καλή πτυχή, από 10 χρονών τότε, μετά άρχισε η κατοχή. Μετά η ορφάνεια, η πείνα, η φτώχεια, η συφορά, η πολέμη. Ένα μεγάλο διάστημα της ζωής μου ήταν ότι είχα έναν καλό σύντροφο. Αυτή είναι η φωτεινή πλευρά της ζωής μου.

0: Κύριε Γιώργο, σε ευχαριστούμε από καρδιάς.
1: Και εγώ, παιδιά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για την ευγενιά σας, τα κεράσματά σας και τα τσιγάρα που μου έδωσε.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να το κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

Φτάνει άραγε αυτή η απίστευτη θέα στην οθόνη σας. Βρίσκομαι κάτω από το χιονοδρομικό του Χελμού και κατευθύνομαι ανατολικά. Οι περισσότεροι επισκέπτες που έρχονται στην περιοχή συνήθως αγνοούν ότι και από την άλλη πλευρά του βουνού υπάρχει ένας ολόκληρος παράδεισος. Θα δείτε σε λίγο.

0: Ο δρόμος, παιδιά, με έβγαλε στο χωριό Σόλο.
1: Σόλο, τον ιστορικό Σόλο.
0: Εδώ με τον Γιώργη κάνουμε μια βολτούλα στο χωριό. Να μας ξεναγήσεις και τώρα πού πάμε.
1: Πάμε στον Άγιο Γεώργιο, στην εκκλησία. Το οποίο είναι έργο του χωπλατηγού Νικόλαου Σολιώτη. Το 1800 έχει χτιστεί με φροντίδα. Χρηματοδότησε τον Μπασάο Σολιώτη, πήρε την άδεια και ήταν και πρωτομάστορας.
0: Τα κλειδιά αυτά είναι από τον ναό.
1: Ναι.
0: Μεγάλο κλειδί.
1: Μεγάλο, αφού είναι 216 χρόνων.

0: Γιατί είναι ιστορικό το χωριό?
1: Το χωριό ήταν κεφαλοχώρι. Είχε 600-650 σπίτι. Είχε με 2.500 πληθυσμό. Αλλά το 1826, στις 5 Μάη, μέσα στις χιονισμένες πλαγιές του Χιαλμού, κάτω από τα Ήδα, δυστυχώς, ήρθε με 3.000 τουρκο-αιγύπτιο στρατό. Και έδωσε μια μεγάλη μάχη.
0: Ο Ιμπραήμ.
1: Ο Ιμπραήμ Πασάβ, ναι. Οι Έλληνες ήταν σκαλοπαρμένοι μέσα στα βράχια και για ταμπούρι είχαν το χιόνι. Γιατί 5 Μάη είχε μέτρο χιόνι ο Χιαλμός. Και έγινε μεγάλη ιστορία εκεί πέρα. Έπεσαν πολλά κορμιά, Έλληνες και Τούρκοι. Και αφού τελείωσαν εκεί, γύρισε πίσω ο Ιμπραήμ με μανία. Μπήκε μέσα στον Άγιο Γεώργιο. Άρχισε με το σπαθί του να χαρακώνει τις εικόνες στην Παναγία για τον Χριστό. Και μετά βάζει και φωτιά στα στασίδια. Ευτυχώς μία γερόντισα, θες, ο Αγιώρης έβαλε το χέρι του και τα πρόλαβε. Και γλίτωσε ο Αγιώρης. Το χωριό κάηκε. Μείνανε 10 με 15 σπίτια. Φύγανε μετά ο κόσμος, φύγαν κάτω. 15 σπίτια. Μετά άρχισαν τώρα και ήρθαν, ας πούμε, και αναστήθηκε πάλι το χωριό. Φτιάξανε 15-20 σπίτια ακόμα. Αλλά δεν πάει να ρημώνει πάντα.

0: Πόσοι κατοικείστε τώρα στο Σόλο?
1: Τώρα είμαστε τρεις.
0: Τρεις κάτοικοι μόνιμοι. Έχεις φύγει ποτέ από εδώ?
1: Εγώ όχι. Στην Ακράτα πάω λίγο που έχω σπίτι, στην Ακράτα τίποτα. Και Σόλο. Σόλο Ακράτα. Καλάβρητα και πίσω.

0: Χωρίς χάρτη, πάμε να ταΐσουμε τις κοτούλες. Για να ρίξουμε.
1: Ρίξε εδώ μέσα.
0: Τι είσαι εδώ μέσα, κυπίτουρο.
1: Πίτουρο με καλαμπόκι σπαστό.
0: Ωραία.
1: Και χόρτα, κολοκύθια, τουρίνο.
0: Κάτσε να ρίξουμε εδώ.
1: Ρίξε μέσα εδώ στο... Έλα, έλα το χωρίς. Έτσι, μπράβο, έτσι. Ρίξε, ρίξε.
0: Πάτε, κοτούλες.
1: Μπράβο.
0: Έχουμε και αυγουλάκι.
1: Έχουμε. Πήραμε
0: μπράβο.
1: Πέντε.
0: Μια χαρά είναι.
1: Θα κάνουμε ομελέτα τώρα, όπως πάρτα.
0: Να δούμε. Πάρτα. Μπράβο.
1: Θα κάνουμε ομελέτα. Προχωράμε.
0: Να τα. Απ' την κότα, έτοιμα. Στο τηγάνι. Κατευθείαν για φρέσκια ομελετούλα.
1: Το ομελέτα με μανιτάρια.
0: Λοιπόν.
1: Πάμε τώρα.
0: Πάμε κάνουμε βόλτα στο χωριό. Σιγά σιγά.
1: Πάμε για βολτίτσα. Μπράβο. Μπράβο.
0: Άντε.

0: Έλα ρε Δημήτρη, πού είσαι?
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πώς πάει?
1: Καλά ρε φίλε.
0: Εντάξει όλα, κοιμήθηκες ωραία? Σε πλάκωσε λίγο το πάπλωμα, ε.
1: Κοίτα, βροχούλα, τσουρ τσουρ τσουρ.
0: Τσουρ τσουρ τσουρ, ό,τι πρέπει για ύπνο.
1: Μπράβο.
0: Φθινοπορεινός καιρός, όπως πρέπει.
1: Πού να σηκωθείς να πας με τέτοια ομορφιά?
0: Ναι, αλλά έχουμε δουλειά όμως, πρέπει να πάμε να ψάξουμε για μανιτάρια.
1: Κυνήγι μανιταριών.
0: Βέβαια. Για να δούμε πόσο τυχεροί θα είμαστε.
1: Και πόσο κυνήγι είναι, γιατί τα ακούω κυνήγι μανιταριών, αλλά...
0: Είναι κυνήγι, όπως να το κάνουμε είναι.
1: Let's go.
0: Let's go.
1: Χωρίς χάρτη, στο χελμό!

0: λέει Δημήτρη εδώ, έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο κεσαρικό, αμανίτα σεζάρια.
1: Τα τρογιοκέσαρας να φανταστεί.
0: Τα τρογιοκέσαρας αυτά, ναι, είναι ένα πάρα πολύ νόστιμο μανιτάρι. Και είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Είναι στο δεύτερο στάδιο της ηλικίας. Θα το βγάλουμε.
1: Ναι.
0: Βλέπεις.
1: Ναι.
0: Είναι όλο καλυμμένο μέσα σε αυτό εδώ. Σε τη μεμβράνη.
1: Σαν αυγό που σπάει.
0: Σαν αυγό, ναι. Το οποίο αυτό μετά ανοίγει και βγαίνει από μέσα το μανιταράκι μας.
1: Υπάρχει μυρωδιά για να δούμε.
0: Μυρωδιά είναι ανυπαίσθητη, αλλά μπορεί να διθμίρισει.
1: Ναι, δεν είναι, αλλά μανιτάρι μυρίζει περισσότερο.
0: Ναι. Απλά βγάζει τη γεύση του μετά στο μαγείρεμα. Έντονα αρώματα και γεύσεις θαλασσινών, μύδια, γαρίδες ενδεχομένως.
1: Σούπερ.
0: Συνεχίζουμε.
1: Το συλλέγουμε.
0: Τέλεια. Πάμε.
2: Να για την κυνήγη, λοιπόν.
0: Εντάξει.
2: Πανέμορφο.
0: Εξαιρετικό.
2: Λοιπόν, Σπύλιο, έχει πολλά λακτάριος εδώ.
3: Καλά είναι κι αυτά.
2: Πώς τα είπαμε?
3: Δελισιόσους. Λακτάριος δελισιόσους. Λακτάριος ονόστιμος.
2: Ονόστιμος.
3: Εντάξει, είναι αρκετά νόστιμο. Τίμιο μανιτάρι.
2: Κουμαρίσχες τι λέμε στο νησί.
3: Ναι, και κουμαρομανίτες τα λένε. Και πευκομανίτες.
2: Ω, κοίτα εδώ.
3: Οικογένεια.
2: Ποιες είναι οι ιδανικές συνθήκες για να γίνει ένα μανιτάρι, κάθε μανιτάρι θέλει τις δικές σου συνθήκες.
3: Όπως το πες. Αυτές οι συνθήκες που έχουμε σήμερα, για παράδειγμα, είναι ιδανικές. Δηλαδή, αυτό το ξυλόβροχο που έχει με αυτή τη θερμοκρασία είναι ιδανικές συνθήκες για την καρποφορία μανιταριών. Όχι όλων, αλλά των περισσότερων του φθινοπόρου, να το πω έτσι πιο απλά. Επίσης, να πούμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι. Δεν βγαίνουμε στο δάσος και μαζεύουμε μανιτάρια ό,τι βρούμε. Αν δεν είσαι γνώστης, δεν μαζεύεις απλά, είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Για παράδειγμα, εδώ δίπλα από τους λακτάριους, ας πούμε, που μαζεύαμε, υπάρχουν και κάποια άλλα είδη. Παράδειγμα αυτό.
2: Άσχημο φαίνεται.
3: Ναι.
2: Αλλά δεν μας πειράζει αυτό, δεν έχει να κάνει.
3: Το οποίο είναι ένα πάρα πολύ επικίνδυνο μανιτάρι.
2: Το τρως μια φορά.
3: Μια φορά. Αμανίτα πανθερίνα. Οπότε... Απλά... Αν δεν είμαστε γνώστες, δεν μαζεύουμε.
2: Ένας φίλος μας που θέλει να ξεκινήσει να μαζεύει μανιτάρια, ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει?
3: Ένα πρώτο βήμα είναι να ασχοληθεί να διαβάσει, χωρίς αυτό να είναι διάβασμα. Μετά, να έχει πάρα πολύ χρόνο να βγαίνει στο δάσος με έναν έμπειρο. Να λέμε έμπειρο. Να ξέρει ότι είναι έμπειρος μανιταροσυλλέκτης και απαιτεί πάρα πολύ χρόνο. Δηλαδή, πάρα πολλές ώρες περπάτημα στο δάσος, πάρα πολύ διάβασμα, παρατήρηση, γιατί δεν είναι ότι ξεκινάς, ας πούμε, τα μανιτάρια και λες πάω αυτό, βγαίνω στο δάσος, θα βρω. Να σου το πω, δηλαδή με τα χρόνια, με την εμπειρία που αποκτάς, όταν μπαίνεις σε έναν τόπο, σε ένα δάσος, κατά κάποιο τρόπο το διαβάζεις.
2: Άρα διάβασμα, με έναν έμπειρο μαζί στην αρχή.
3: Και άπειρες ώρες περπάτημα στο δάσος.
2: Ωραία. Ας συνεχίσουμε το περπάτημα.
3: Πάμε.
2: Αυτό νομίζω είναι η καλύτερη ψυχοθεραπεία, το να είσαι στο δάσος και να μας.
3: Βέβαια, ρε φίλε, δεν το συζητάω. Είτε βρεις είτε δεν βρεις. Ναι.
2: Η βόλτα από μόνη της.
3: Η βόλτα μετράει πάντα.
2: Εμείς βέβαια βρήκαμε. Κάτι γίνεται σιγά σιγά.
3: Κάτι κάνουμε. Λοιπόν, Δημήτρη, πώς ήταν η εμπειρία σου σήμερα, για πες μου.
2: Αρχικά ηρέμησα, που είναι ο πρώτος στόχος κάνοντας μια τέτοια δραστηριότητα στη φύση. Και δεύτερον. Το βγάλαμε το φάι μας.
3: Και με το παραπάνω, μάλιστα, έτσι.
2: Πόσα χρόνια ασχολείσαι με τα μανιτάρια
3: με
2: και
3: τα
2: το κυνήγι των μανιταριών?
3: Όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, από μικρό παιδί, δηλαδή όντας ακόμα παιδί του δημοτικού. Τα έχει μάθει κάποια είδη ο πατέρας μου, ένας θείος μου. Και δεν ξέρω, κάτι με τράβαγε, ρε παιδί μου. Δηλαδή με το κουρχό μου στο χωριό, η πρώτη μου κίνηση ήταν να πάρω ένα μαχαίρι, ένα καλαθάκι και να πάω να μαζέψω μανιτάρια. Και όλο αυτό, ξέρεις, με. Μου άρεσε όλο αυτό το μυστήριο, γιατί είναι και ένα μυστήριο η όλη η ιστορία, ρε παιδί μου, αυτό η αναζήτηση, το ψάξιμο, να μπεις μέσα στο δάσος, τι μπορεί να βρεις, πού αυτό. Με τα χρόνια άρχισα κι εγώ να το προσπαθώ να το εξελίσσω κιόλας, γιατί δεν γίνεται τώρα να είσαι εμπειρικός με ένα τέτοιο αντικείμενο, γιατί εντάξει, δεν είναι τόσο απλό όσο. Σήμερα φαίνεται ότι ήταν απλό. Mm-hmm. Δεν είναι όμως.
2: Όχι. Ζεις μόνιμα εδώ στο Σόλο?
3: Ζω και στο Σόλο και στην Ακράτα, αλλά περισσότερο καιρό είμαι στο χωριό, ειδικά αυτή την περίοδο που είναι και περίοδο των μανιταριών, έτσι δεν γίνεται, πρέπει να είσαι κάθε μέρα εδώ. Και διατηρώ μια ταβέρνα στο χωριό, η μοναδική ταβέρνα του χωριού, στην οποία μπορεί ο καθένας να δοκιμάσει αυτά τα υπέροχα μανιτάρια και όχι μόνο αυτά.
2: Τοπικές γεύσεις.
3: Τοπικές γεύσεις, λιτές, απλές και απέριτες.
2: Ωραία. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Σπύλιο.
3: Να είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε, Σπύλιο, για την εμπειρία που μας πρόσφερες.
3: Μπράβο, Σπύλιο.
2: Ευχαριστούμε. Περάσαμε ωραία στη φύση σήμερα.
3: Εγώ να δείτε. Τέλεια.
2: Αυτά μόνο στο χωρίς χάρτη για το Action 24.

Αποφασίσαμε να ολοκληρώσουμε αυτό το ταξίδι στη λίμνη Τσιφλού, μια φυσική λίμνη στα 750 μέτρα υψόμετρο. Για να δούμε πόσα χρώματα χωράνε στην ίδια εικόνα. Ανάλογα τη θέση του ήλιου, η λίμνη δίνει και μια διαφορετική απόχρωση του μπλε. Το νερό της γαλήνει. Πώς όμως δημιουργήθηκε? Μετά από μια σφοδρή κατολίσθηση, αποτέλεσμα της βαρχιμονιάς του 1913, χώματα υποχώρησαν και έφραξαν την κήτη του ποταμού Κράθη, παρασύροντας μαζί ένα ολόκληρο χωριό της Ηλίβαινα και μέρος του χωριού Τσιβλός, από το οποίο τελικά πήρε και το όνομά της. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε μόνο θετικά. Τα λέμε!

0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
2: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
3: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
4: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
5: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
6: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
7: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
8: Όχι.

0: Καλημέρα, καλό πρωινό, καλό μήνα, καλώς ορίσατε εδώ στο Action 24, στο καθιερωμένο μας ραντεβού. Πάμε παρέα με τον Νίκο Υποφάντη μέχρι τις 10 παρα 20 και θα ξεδιπλώσουμε όλη την επικαιρότητα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί και θα διαμορφωθεί κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
1: Και με την Αλεξάνδρα Καημένου θα είμαστε εδώ γιατί τα θέματα είναι πάρα πολλά σήμερα. Καλό μήνα σε όλους και όλες. Με υγεία πάνω απ' όλα υπομονή και πάνω στο μυαλό μας να έχουμε για τον συμπολίτη μας, την αλληλεγγύη την οποία μπορούμε να δείχνουμε να πάσα ώρα και στιγμή. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν σήμερα.
0: Γιατί σήμερα είναι των Αγίων Αναργύρων, μεγάλη γιορτή σήμερα.
1: Ο Ανάργυρος, ο Αργύρης, ο Δαμιανός, η Δαμιανή, ο Κοσμάς, ο Μαυρίκης και η Μαυρικία, θέλω να σας πω. Και βεβαίως όλοι οι Αργύριδες, οι φίλοι μας. Που γιορτάζουν σήμερα. Έχω αρκετούς.
0: Να τους χαίρεσαι, να τους χαίρεσαι. Χρόνια σας πολλά. Χρόνια πολλά και σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας ή γιορτάζετε κάποια δική σας προσωπική στιγμή.
1: Ο Ιούνιος έκλεισε πάρα πολύ δύσκολα και τα πόνερά του μας έρχονται αυτή την πρωτομηνιά. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς ξεκινάει η επικαιρότητά μας με αυτή την πολύ δύσκολη υπόθεση που είχαμε χτες το απόγευμα με την τραγωδία στο Δερβένιο Ρεοκάστρου. Στην Λυτή, το χωριό λέγεται Λυτή.
0: Ουσιαστικά
1: έτσι.
0: Έχουμε την πρώτη μεγάλη πυρκαγιά του καλοκαιριού. Η πρώτη μεγάλη πυρκαγιά του καλοκαιριού έφερε και απώλειες. Έχουμε δύο νεκρούς αυτή τη στιγμή. Ένας 66χρονος, ισορρός του δεύτερου δεν έχει ταυτοποιηθεί. Υπάρχουν πληροφορίες ότι ίσως είναι ο γιος του 66χρονου, αλλά μένει να επιβεβαιωθεί ή όχι αυτή η πληροφορία. Ακόμη μια γυναίκα, η σύντροφος του 66χρονου, με εγκάβματα στο νοσοκομείο. Η πρώτη μεγάλη πυρκαγιά και δυστυχώς είχαμε θύματα.
1: Πέντε συλλήψεις είχαμε για την κατάρρευση της πολυκατοικίας που παρακολουθούμε όλοι χθες από το μεσημέρι και μετά. Αυτή την ιστορία στα κάτω Πετράλωνα. Κάναν εργασίες ακριβώς δίπλα από αυτή την πολυκατοικία, η οποία δεν είχε κάποιο πρόβλημα. Αποκαλύφθηκαν τα θεμέλια, η πολυκατοικία έγινε. Υπήρχε μια απάντηση από τους υπεύθυνους, τους πέντε οι οποίοι συνελήφθησαν τελικά και σήμερα θα οδογηθούν στον εισαγγελέα, ότι κοιτάξτε να δείτε και ο πύργος της Πίζας γέρνει. Μη φοβάστε. Ευτυχώς εδώ κάποιοι είχαν άγιο. Στην προηγούμενη υπόθεση δεν είχαν άγιο όμως.
0: Γίνονται έρευνες για τα αίτια αυτής της για τα αίτια αυτού του ατυχήματος, γιατί θα μπορούσαν τα πράγματα αυτή τη στιγμή να είναι πολύ χειρότερα. Θα μπορούσαμε να μιλάμε κυριολεκτικά για μια τραγωδία. Οι άνθρωποι πραγματικά είχαν άγιο. Γίνονται έρευνες, γινόντουσαν εργασίες όπως είπαμε στην διπλανή πολυκατοικία. Φαίνεται ότι τα μηχανήματα ακούμπησαν τα θεμέλια. Αλλά ακουμπάς τα θεμέλια και πέφτει μία πολυκατοικία και πέφτει η διπλανή πολυκατοικία. Και τι γίνεται με τις όμορες, με τα όμορα κτίσματα. Και εκεί ένα ερώτημα.
1: Έτσι. Συνεχίζεται η κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης όσον αφορά το θέμα των τιμών και τα μέτρα τα οποία υποτίθεται το πάγωμα των τιμών των 2.000 προϊόντων μέχρι το τέλος Αυγούστου δεν ικανοποιούν την αντιπολίτευση. Θα δούμε αργότερα το πώς ακριβώς έχουμε την επόμενη μέρα.
0: Είχαμε εκεί μήνυμα εχθές από τον Πρωθυπουργό, έτσι, και για τις τιμές των καυσίμων και για τις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Μήνυμα από το Υπουργικό. Αντιλαμβάνεστε τώρα όλα αυτά, τα βλέπει η αντιπολίτευση. Σε προεκλογική περίοδο και είμαστε και είναι βούτυρο στο ψωμί της. Πάμε να ανοίξουμε με το θέμα που μας απασχόλησε εχθές και βλέπαμε τις εικόνες από το μεσημέρι που μας ήρθε αυτή η είδηση από τα Πετράλωνα, από την πολυκατοικία που κατέρευσε, σαν χαρτόκουτο κατέρευσε η πολυκατοικία αυτή.
1: Ο Σπύρος Αλεξάνδρης και Αλεξάνδρα Μαρακλήδη. Καλή σας μέρα, συνάλφοι.
0: Καλό πρωινό.
1: Σπύρο, να ξεκινήσουμε με σένα από το ρεπορτάζ, να μας δώσεις τι νεότερο υπάρχει και βεβαίως να μας δείξεις και την αποτύπωση της εικόνας σημερινής.
2: Καλή σας ημέρα. Η εικόνα θυμίζει εμπόλεμη ζώνη, εικόνες που σίγουρα δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε σε καιρούς ειρήνης, εικόνες που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε σε σεισμογενείς χώρες, σε πολύ μεγάλες καταστροφές με σεισμούς πολλών ρίχτερ. Αυτή είναι η εικόνα στην οδό Αλκμίνης. Έχει κατεδαφιστεί ολοκληρωτικά αυτό το κτίριο. Έχει μπει και κορδέλα στο σημείο. Έχουν μπει και κάποια εμπόδια στο δρόμο ώστε να μην πλησιάζει κανείς. Υπάρχουν και οι κάτοικοι εδώ, οι ένικοι της συγκεκριμένης πολυκατοικίας, πρόκειται για 6 οικογένειες οι οποίες έμεναν σε αυτά τα διαμερίσματα, τα 7 διαμερίσματα. Κάποιοι διανυκτέρευσαν όλη τη νύχτα εδώ έξω από το σπίτι στην πολυκατοικία. Θυμίζουμε ότι έχουν γίνει και οι συλλήψεις, οι πέντε συλλήψεις, οι πέντε προσαγωγές που μετατράπηκαν σε συλλήψεις θα οδηγηθούν σήμερα τις επόμενες ώρες στην εισαγγελία πρωτοδικών. Κατηγορούνται για την παράβαση του άρθρου 286 του ποινικού κώδικα για τις πολεοδομικές παραβάσεις. Έχουν συλληφθεί, θυμίζουμε, ο υπεύθυνος μηχανικός, ο εργολάβος, ο ιδιοκτήτης της οικοδομής στην οποία βρισκόταν σε εξέλιξη εργασίες για την ανέγερση μιας πενταόροφης υπερπολυτελούς πολυκατοικίας, καθώς και οι δύο εργάτες. Μετά τις απολογίες τους θα τους αποδοθούν και οι κατηγορίες. Σχηματίζεται δικογραφία τις τελευταίες ώρες στο ΑΦΑΚΟΠΟΛΙΣ.
0: Και όση ώρα μας μιλάς, Σπύρο Αλεξανδρή, εμείς βλέπουμε και καρέ-καρέ τις εικόνες από την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Τις τράβηξε ένας άνθρωπος που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή και τις ανέβασε στα social media. Βλέπετε εδώ πώς αρχικά η πολυκατοικία αυτή γέρνει και καταραίει. Και βλέπετε το σύννεφο σκόνης που σηκώνεται αμέσως μετά. Είχαν άγιο, το ξαναλέμε, έτσι.
1: Λείπανε όλοι από μέσα. Βλέπουμε και μηχανήματα έργου εκεί, τα οποία είχαν πάει μαζί με μπετονιέρα για να κάνουν ρήψεις μπετό στα θεμέλια της διπλανής του σκαπικού
0: χώρου. Της υποανέγερσης.
1: Της υποανέγερσης. Δεν ξέρω αν επηρέασε και αυτό. Βέβαια, όλα αυτά μας θα πούνε οι πραγματογνώμονες, οι οποίοι θα αναλάβουν για λογαριασμό της πυροσβεστικής. Θέλω όμως να μιλήσουμε με την κυρία Μπλέκα, η οποία είναι μαζί σου. Είναι κοινωνική λειτουργός του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Μας είπες ότι οι περισσότεροι, Σπύρο, διανυκτέρευσαν σε αυτοκίνητα, δίπλα, σε συγγενείς, σε φίλους, σε γείτονες, για να μπορέσουν να είναι κοντά στο σπίτι τους.
2: Όσοι είχαν κάπου να μείνουν, σε κάποιον συγγενή, πήγαν εκεί. Αρκετοί είναι εδώ, τους βρήκαμε δηλαδή από τις 5 το πρωί έξω από το σπίτι τους. Όπως μας είπαν, έμειναν εδώ, δεν ήθελαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, το σπίτι τους, το οποίο δεν υπάρχει πλέον. Βεβαίως πήγαν για τις δουλειές τους αυτοί οι άνθρωποι.
1: Να δούμε ποια θα είναι η μέρημνα όμως. Ωραία, θα δούμε ποια θα είναι η μέρημνα.
0: Πάντως, Αλεξάνδρα Μερακλήδη,
2: με τη βοήθεια της κυρίας Μπλέκα.
0: Δώσε μας λίγο χρόνο μέχρι να έρθει κοντά σου και η κυρία Μπλέκα. Πάντως, Αλεξάνδρα Μερακλήδη, εχθές, από την πρώτη στιγμή, στο σημείο βρέθηκε η street work προκειμένου να παράσχει βοήθεια, να δώσει νερά, να δώσει φαγητό, τροφή. Ενώ άνοιξε και η λέσχη φιλίας του Δήμου Αθηναίων για όσους ήθελαν να πάνε εκεί, γιατί οι άνθρωποι πήγαν το πρωί στις δουλειές τους ή πήγαν σε γειτονικά κτίρια, γιατί τους είπανε θα κάνουμε εργασίες, θα έχει πάρα πολύ φασαρία, φύγετε. Και γύρισαν και είδανε τις εικόνες στην τηλεόραση κάποιοι και γύρισαν και δεν βρήκαν τίποτα, Αλεξάνδρα.
3: Να αναφέρουμε, όπως είπατε και εσείς, ο Δήμος Αθηναίων έβγαλε έκτακτη ανακοίνωση ότι όσοι ήθελαν, αλλά οι περισσότεροι, όπως είπε και ο συνάδελφος, έχουν μείνει εδώ, έχουν ξενυχτήσει ή έχουν μείνει σε κάποιο φιλικό σπίτι, άνοιξαν τη λέσχη στα κάτω πετράλαινα. Όσοι θέλαν, θα μπορούσαν να μείνουν εκεί, προκειμένου να τους παρέχουν τις απαραίτητες βοήθειες. Καθώς, όπως είπατε και εσείς, εχθές γύρισαν και ήταν πραγματικά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα όλη την πολυκατοικία να έχει καταρρεύσει.
1: Ναι. Μας είπε ότι μείνανε σε αυτοκίνητα. Πού μείνανε για να είναι κοντά στο σπίτι?
3: Μείναν σε αυτοκίνητα. Οι περισσότεροι από τις 5 ώρα το πρωί βρίσκονται εδώ, κάτω από την πολυκατοικία, πάρα πολύ ανήσυχοι. Και κάποιοι μείναν σε σπίτια κάποιου φίλου, κάποιου συγγενή που τους φιλοξένησε σε αυτό ακριβώς το σημείο.
0: Μάλιστα. Βλέπαμε και την εικόνα μιας ηλικιωμένης, και θα έρθουμε σε εσάς, κυρία Μπλέκα, αμέσως, η οποία δεν έφευγε από το παγκάκι, έμεινε εκεί, γιατί έβλεπε το σπίτι της να έχει καταρρεύσει, κυρία Μπλέκα. Οι άνθρωποι αυτοί τώρα που πήγαν και αντίκρισαν αυτή την εικόνα, θα ήθελαν πολύ μεγάλη υποστήριξη.
4: Ακριβώς έτσι είναι. Καταλαβαίνουμε ότι οι εικόνες αυτές ήταν πρωτόγνωρες, πως οι άνθρωποι το πρωί που πήγαν στη δουλειά τους, μετά αντίκρισαν αυτή την κατάσταση, σε τι ψυχική δυσφορία ήτανε. Υπήρχε πολύ έντονο σοκ και υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη αβεβαιότητα για το μέλλον. Γιατί, όπως καταλαβαίνουμε, αυτό που είπαμε και πριν λίγο, το πρωί πάμε στις δουλειές μας και μετά δεν υπάρχει το σπίτι μας, δεν υπάρχει το ασφαλές μας καταφύγιο. Οπότε αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντική είναι και η Συμβουλή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και εδώ όλοι μας, οι ψυχολόγοι και η κοινωνική λειτουργία, να μπορέσουμε να δώσουμε στον άνθρωπο αυτό το στήριγμα.
1: Κυρία Μπλέκα, γιατί δεν φεύγουμε από εκείνο το σημείο? Γιατί δεν φεύγουν από την ατσιμή, τι θέλουν?
4: Γιατί είναι το σπίτι, είναι οι εικόνες τους, είναι οι αναμνήσεις τους, είναι το σπίτι τους. Είναι απόλυτα λογικό να μην μπορούν ακόμα να διαχειριστούν όλη αυτή την κατάσταση, αυτή την απρόσμενη κατάσταση.
0: Τι είπαν τις πρώτες στιγμές που αντίκρισαν αυτή την εικόνα, κυρία Μπλέκα?
4: Κοιτάξτε, ήταν λίγο απροδιοργανωμένη, υπήρχε το σοκ, υπήρχε ότι τώρα τι κάνω, τι γίνεται την επόμενη μέρα. Ήταν αυτή πάρα πολύ έντονη η ανησυχία. Εμείς και σαν Ερυθρός, με όλους τους τομείς, αλλά εννοείται εδώ και στη συνεργασία με τον Δήμο και τους αρμόδιους φορείς, είμαστε εδώ. Όπως είπατε και εσείς, έχει ανοιχθεί η λέσχη φιλίας στα Πετράλωνα για οποιονδήποτε άνθρωπο δεν έχει στέγη να μπορεί
0: εκεί. Και φανταζόμαστε τώρα,
4: εκεί,
0: κυρία Μπλέκα, ότι θα είχαν και πολύ οργή αυτοί οι άνθρωποι μέσα τους. Γιατί ξέρετε κάτι, αλλιώς είναι να έχει γίνει μια φυσική καταστροφή, ένα σεισμός, μια πλημμύρα, αντιλαμβάνεσαι το λόγο που έχει χαθεί το βιό σου και αλλιώς είναι το πρωί να πηγαίνεις στη δουλειά σου και να γυρνάς με την τσάντα σου και τα ρούχα σου και να μην βρίσκεις το σπίτι σου επειδή γινόντουσαν δίπλα εργασίες. Και την είδαμε αυτή την οργή στους ανθρώπους που έδωσαν τις πρώτες μαρτυρίες τους στην κάμερα εχθές.
4: Ακριβώς. Και είναι απόλυτα φυσιολογικό. Όπως είπατε και εσείς, δεν ήταν ότι έγινε μια φυσική καταστροφή. Ήταν κάτι που δεν έχουμε ξαναβιώσει στην Ελλάδα. Και ήταν και πάρα πολύ απρόσμενο. Από ένα λάθος, δεν είμαι ειδική να δώσω αυτές τις απαντήσεις, αλλά καταλαβαίνουμε ποια είναι η οργή των ανθρώπων, που εννοείται πως θέλουν την δικαιοσύνη, να δοθούν οι ευθύνες και ποιο θα είναι το μέλλον τους, ποιο θα είναι η επόμενη μέρα για αυτούς τους ανθρώπους.
1: Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει κάποια ιστορία την οποία σας αποκάλυψαν οι ένικοι του σπιτιού, τι σας έκανε εντύπωση σας από αυτά που σας είπαν?
4: Κοιτάξτε, όλοι οι ένικοι, γιατί ήρθαμε σε επαφή με τους περισσότερους, γιατί καταλαβαίνετε σε αυτές τις τόσες τρισογόνες καταστάσεις, είναι πάρα πολύ δύσκολη και η προσέγγιση δική μας, αλλά και των ανθρώπων. Δεν θέλουμε να πιέσουμε. Αυτό που είπα και πριν, εμείς θέλουμε να είμαστε δίπλα στους ανθρώπους.
1: Αυτή η κυρία ηλικιωμένη που έμεινε στο παγκάκι, τι σας είπε?
4: Κοιτάξτε, η κυρία αυτή ήταν πάρα πολύ στεναχωρημένη, διότι καταλαβαίνουμε και την ηλικία της και πόσο αναμνήσεις είχε χτίσει αυτό το σπίτι και πόσο όλα κατέρευσαν μπροστά στα μάτια της μέσα σε λίγα λεπτά. Οπότε εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να ακούσουμε ενεργητικά, να είμαστε δίπλα στον άνθρωπο, σε οτιδήποτε χρειαστεί. Όπως είπα και πριν, να έχει ένα πρόσωπο αναφοράς, να ξέρει ότι δεν είναι μόνος και ότι η βοήθεια είναι πάντα διαθέσιμη για όποιον επιθυμεί. Είμαστε εδώ για αυτούς τους ανθρώπους, όχι την ώρα που έγινε μόνο το γεγονός, αλλά όπως βλέπετε και μετά, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα χρειαστούν αυτή την ψυχολογική στήριξη.
1: Σωστά, και να μείνετε μαζί τους. Ξέρετε τι περιμένουν, κυρία Μπλέκα, από την τεράστια εμπειρία που έχουμε σε τέτοιου είδους περιστατικά, τις φωτογραφίες τους περιμένουν, τις αναμνήσεις που μπορούν να κερδίσουν μέσα από τα χαλάσματα, να τους επιστραφούν και κάποια σημεία της οικοσκευής που τους θυμίζουν κάτι. Έτσι, έναν υπολογιστή ενδεχομένως που να έχουν μέσα στο αρχείο τους. Γι' αυτό, επειδή θα ανασυρθούν τώρα τα συντρίμια, ενδεχομένως να θελήσουν να έχουν ένα λόγο στο ότι θα ανασυρθεί.
4: Ακριβώς αυτό, και χθες εδώ και η πυροσβεστική αλλά και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με το κλιμάκιο των Σαμαριτών και Διασωστών. Αυτά που κατάφεραν να ανασύρουν από που ήταν σε πιο εμφανή σημεία ήταν, όπως είπατε και εσείς, φωτογραφίες ή κάποια αναμνηστικά, και εκείνη την ώρα βλέπαν πραγματικά τους ανθρώπους το πώς συγκινημένοι ήταν, που τουλάχιστον είχαν μια φωτογραφία από όλο τους το σπίτι.
0: Και αναζητούν ένα σκυλάκι ακόμα. Ένα σκυλάκι δυστυχώς το οποίο δεν το έχουν βρει. Ένα καναρίνι εμένα μου είπαν μόνο ότι κατάφεραν να βγάλουν. Αλλά το σκυλάκι δυστυχώς δεν το βρήκανε.
4: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Το καναρίνι το βγάλανε. Το σκυλάκι δυστυχώς ακόμα δεν έχουν κάποιο νεότερο.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη μας σύνδεση. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα τα πούμε σε λίγο. Κυρία Μπλέκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την. Κατά όσο μας είπατε, έχουμε το χρονικό της όλης υπόθεσης.
0: Βεβαίως, το έχει επιμεληθεί η Βασιλεία Μανοπούλου. Είναι συγκλονιστική η στιγμή που οι πυροσβέστες και οι διασώστες προσπαθούν να ακούσουν αν μέσα από τα χαλάσματα αυτά βγαίνουν φωνές, ακούνε φωνές και στην περιοχή επικρατεί νεκρική σιγή. Να το δούμε.

0: Μια όμορφη μάζα από μπετόν και σίδερα, σκόνη και ρήπια παντού. Εικόνες που θυμίζουν βομβαρδισμένο τοπίο. Λίγα λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι, τετράωροφη πολυκατοικία των Πετραλώνων στην οδό Αλκμίνης 22 κατά Αρέη, μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα σαν τραπουλόχαρτο. Πανικός, φόβος, δάκρυα και απόγνωση. Μια κόρη αγκαλιάζει τη μητέρα της που είναι ζωντανή. Ο θόρυβος που προηγήθηκε προειδοποίησε τους ενίκους, οι οποίοι πρόλαβαν και εγκατέλειψαν τα διαμερίσματά τους.
1: Κατεβήκαν πριν 10 λεπτά, δεν προλάβαν να βγουν στην πόρτα. Πέφεσε. Κατέρευσε. Κατέρευσε, καλή μου. Τι να πούμε, αυτό εκεί που είναι εκεί. Έκανε λες και έκανε σεισμό 20 ρίχτερ.
2: Ευτυχώς που είναι ζωντανή. Εγώ αυτό έχω να δηλώσω. Και πραγματικά θέλω να μάθω το τι έκαναν αυτοί οι πολιτικοί μηχανικοί για να πέσει μια πολυκατοικία που δεν έπεσε ούτε το 99 με τους σεισμούς.
0: Αμέσως σήμανε συναγερμός. Στο σημείο σπέβδουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, κλιμακέτης ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, αστυνομική και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Την ίδια ώρα τίθενται σε αυξημένη ετοιμότητα τα εφημερεύοντα νοσοκομεία, γεννηματά, σωτηρία και τζάνιο.
3: Οι πυροσβέστες ζήτησαν από όλους να κάνουν ησυχία, ώστε τα δύο εκπαιδευμένα σκυλιά να μπορέσουν να ανιχνεύσουν καλύτερα για τυχόν εγκλωβισμένους.
4: Τι κατέρευσε το κτίριο. Κατέρευσε το κτίριο, που είναι η αδερφή μου.
5: Και με το που κατέβηκαν με το μηχανικό, κατέρευσε η πολυκατοικία.
0: Οι οικογένειες των ενίκων αγωνιούν και προσπαθούν να επικοινωνήσουν μαζί τους. Λίγη ώρα αργότερα έρχεται η ανακούφιση. Και οι τέσσερις, μία γυναίκα και τρεις άνδρες, είχαν καταφέρει να βγουν εγκαίρως από το κτίριο. Σώθηκαν από θαύμα. Μία ενίκος όμως, η οποία έλειπε, είχε μέσα το σκυλάκι της.
6: Το σκυλί μου ήταν ακόμα κάτω από εκεί πέρα. Και επειδή δεν είχε να είχα μια δουλειά και έπρεπε να φύγω, αλλιώς θα ήμουν και εγώ μέσα.
7: Ωραία, παιδιά.
6: Για καλή τη τύχη όμως, η κοπέλα είχε βγει από το σπίτι. Είχε πάει για μια δουλειά, αλλά είχε μείνει μέσα ο σκύλος.
0: Η αστυνομία αμέσως κλείνει τους δρόμους γύρω από τα συντρίμμια και αποκλείει το σημείο. Η κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών στη διπλανή οικοδομή, με την αστυνομία να προχωρά μέσω στην προσαγωγή 5 ατόμων, ανάμεσά τους ο ιδιοκτήτης, ο εργολάβος και ο μηχανικός από τη διπλανή οικοδομή.
8: Λίγες ώρες μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας εδώ στα Πετράλωνα, στην οδό Αλκμίνης, τα σωστικά συνεργεία της πυροσβεστικής και του Ερυθρού Σταυρού παραμένουν στο σημείο για τον εντοπισμό τυχών αγνοωμένων, ενώ άνδρες της ΕΜΑΚ έχουν στήσει και σκηνές, καθώς η επιχείρηση βρίσκεται ακόμα σε πλήρη εξέλιξη.
0: Ο Δήμος Αθηναίων ανοίγει τη λέσχη φιλίας κάτω Πετραλώνων για την προσωρινή φιλοξενία των ενίκων του κτηρίου, ενώ προχωρά και σε έκτακτη οικονομική ενίσχυση των οικογενειών, καλύπτοντας παράλληλα τις βασικές τους ανάγκες μέσω των κοινωνικών υπηρεσιών του.
9: Είμαστε εν έτη 2026 και υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα για την κατάρρευση αυτής της πολυκατοικίας. Τι έχει πάει λάθος, τι δεν έγινε σωστά, ποια μέρημνα δεν έχει προβλεφθεί. Και βεβαίως η δικαιοσύνη, η οποία θα έχει τον πρώτο λόγο μετά από τις συλλήψεις των 5 που θα απολογηθούν σήμερα στον εισαγγελέα.
10: Δεν μπορεί να χωρέσει το μυαλό μας ότι χτίζεται μία καινούργια πολυκατοικία και ότι καταραίει διπλανή πολυκατοικία επειδή κάτι πήγε λάθος κατά τη διάρκεια της εξκαφής. Μας κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Είναι πάρα πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα. Σε λίγο και με ειδικούς εννοείται πως θα ανοίξουμε το φάκελο αυτό, να δούμε τι μπορεί πραγματικά να έχει συμβεί. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ της Κωνσταντίνας Μαύρου που έχει όλα αυτά τα αναπάντητα ερωτήματα που καταλαβαίνετε ότι τα έχουμε όλοι μας, έτσι.
0: Στις εργασίες εξκαφής που γίνονταν στον γειτονικό οικόπεδο της πολυκατοικίας επί της οδού Αλκιβιάδου 22 στα Πετράλωνα επικεντρώνουν τις ερευνές τους οι αρχές για να εξακριβώσουν τα αίτια που οδήγησαν στην κατάρρευση του κτηρίου.
11: Έχει να κάνει με ένα συνδυασμό κακοτυχιών. Βρισκόντουσαν σε διαδικασία εξκαφής για να γίνουν τα θεμέλια της νέας οικοδομής. Προφανώς ήταν πιο κάτω η θεμελίωση του διπλανού. Το εξκαφικό μηχάνημα μπορεί να είχε τέτοια δόνηση, να το πω, να άγγιξε φέροντα στοιχεία της διπλανής πολυκατοικίας, να υπήρχε και σαθρό έδαφος και να κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος.
12: Όλα αυτά σε συνδυασμό με το ότι οι άνθρωποι που έκαναν τις εργασίες στο όμορο δεν είχαν ελέγξει όπως θα έπρεπε να έχουν ελέγξει τη θεμελίωση του όμορου κτηρίου, να προκάλεσε την αστοχία ενός-δύο θεμελίων και ακολούθως αυτό να οδήγησε σε αστοχία του κτηρίου, κατάρρευση, μερική κατάρρευση.
7: Το τελευταίο διάστημα οι εργασίες στο διπλανό οικόπεδο, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν εντατικοποιηθεί. Στο συγκεκριμένο σημείο επρόκειτο να ανέγερθει πολυκατοικία 7 ορόφων με οικοδομική άδεια που εκδόθηκε το 2025.
13: Είχαν φοβηθεί για αυτό το πράγμα και δίνανε μπετό για να τους σταθεροποιήσουν. Θα είχαν, από ό,τι κατάλαβα, πρέπει να είχαν ακούσει κρατασμούς αυτοί.
7: Οι κάτοικοι της περιοχής είχαν παρατηρήσει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά όταν αντιλήφθηκαν ότι το κτίριο έγερνε λίγες ώρες πριν καταρρεύσει.
14: Εχθές και σήμερα ήταν στο τελικό σημείο της εξκαφής. Κατεβαίνει η μαμά μου κάτω, έρχεται και η μηχανικός και μέχρι να κατέβουν είχε πάρει 15% κλίση. Ο γελώντας βέβαια της είπε της μαμάς μου, λέει, μην ανησυχείς, λέει, από τους μηχανικούς. Και η πίζα, λέει, γέρνει, αλλά δεν έχει πέσει.
7: Οι αρχές έχουν προχωρήσει συνολικά σε 5 προσαγωγές, ερευνώντας τον ρόλο όλων των εμπλεκομένων στην υπόθεση, καθώς και το κατά πόσο τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια των εξκαφικών εργασιών και της ανέγερσης της νέας οικοδομής.
15: Οι άνθρωποι που ζουν μέσα είχαν υποβάλει καταγγελία για το ότι ο τρόπος με τον οποίο χτίζανε την διπλανή πολυκατοικία δημιουργούσε πρόβλημα στατικότητας.
7: Ένα ακόμα στοιχείο που βρίσκεται στο μικροσκόπιο της έρευνας είναι αν έγιναν οι προβλεπόμενες εδαφικές μελέτες.
16: Η Αθήνα έχει χτιστεί πάνω σε αυτό τα πετρώματα και ότι επιφανειακά ζήματα υπάρχουν. Δεν είναι κάτι. Συνηθισμένοι σχηματισμοί που έχουμε στο όλο λεκανοπέδιο.
7: Σύμφωνα με τους ειδικούς, κρίσιμο ερώτημα αποτελεί το κατά πόσο ο αρμόδιος μηχανικός που είχε αναλάβει τις εργασίες είχε ελέγξει επιμελώς το όμορο κτίριο.
9: Τα ερωτήματα πολλά αναπάντητα. Θα περιμένουμε την τεχνική πραγματογνωμοσύνη. Βεβαίως δεν ξεχνάμε και θα είμαστε εκεί. Οι 5 θα είναι στον εισαγγελέα σήμερα για να απολογηθούν. Έτσι, τι έκαναν λάθος.
10: Φύγαμε. Πάμε στο Σπύρο Αλεξανδρή ξανά. Ναι. Γιατί έχουμε έναν νεκρό, Σπύρο, έναν οδηγό μηχανής. Συγκρούστηκε με ταξί στην οδό Πέτρου Ράλη. Δυστυχώς κι άλλο ένα στην άσφαλτο.
17: Είχαμε τραγική κατάληξη στο τροχαίο που σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα στον παράδρομο της Πέτρου Ράλη στην συμβολή με τον Κηφισό, εκεί όπου συγκρούστηκε η μοτοσικλέτα του άτυχου 46χρονου με ένα διερχόμενο ταξί υπό αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες. Η τροχαία διενεργεί την προανάκριση για να εξακριβωθεί το τι ακριβώς έχει συμβεί. Ο 46χρονος μεταφέρθηκε στο θριάσιο νοσοκομείο, εκεί διασωληνώθηκε. Έκαναν τα απαραίτητα οι γιατροί, αλλά δεν μπόρεσαν να τον κρατήσουν στην ζωή. Το μεσημέρι άφησε την τελευταία του πνοή. Ο οδηγός του ταξί έχει συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Παραμένει στην εισαγγελία Πειραιά υποκράτηση και σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή για τις κατηγορίες και για να απολογηθεί.
10: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Θα τα πούμε και στη συνέχεια.
9: Ευχαριστούμε. Λοιπόν, τώρα πάμε στην πολιτική μας επικαιρότητα, η οποία περιστρέφεται γύρω από το θέμα της ακρίβειας. Ο Πρωθυπουργός, ως Υπουργικός, στείλει δύο μηνύματα. Πρώτον, για την Αγγλία. Περιμένουμε να πέσουν. Δεν έχουν πέσει ακόμα. Απελευθερώθηκε και το πλαφόν. Βλέπω διάφορα πράγματα εγώ στην αγορά που καλύπτω το ρεπορτάζ και το θέμα του σούπερ μάρκετ, έτσι.
10: Βεβαίως, το θέμα του σούπερ μάρκετ. Υπάρχει προσδοκία για να πέσει η τιμή στην Αντλία. Αυτό το μήνυμα έστειλε και ο Πρωθυπουργός εχθές κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Να υψώσουμε, είπε, ρεαλιστικά αναχώματα. Ωστόσο, τώρα έρχεται η αντιπολίτευση, η οποία καταλαβαίνετε πως προεκλογικά βασίζει την προεκλογική της εκστρατείας στην ακρίβεια που πλήττει όλους τους Έλληνες πολίτες και υποδέχεται αυτή τη συμφωνία που είχαμε κυρίων προχθές στο Μέγαρο Μαξίμου με πάρα πολλές επιφυλάξεις.
9: Λοιπόν, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ για το οποίο μας δίνει λεπτομέρειες και για την πολιτική αντιπαράθεση που έχουμε γύρω από αυτήν την ιστορία.
10: Τζέννη Κρουσταλακίδου.
18: Νέο μήνυμα για την ακρίβεια εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης 24 ώρες μετά από τη συμφωνία για συγκράτηση των τιμών μετά την κατάργηση του πλαφών που θα ισχύσει από αύριο. Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, εμφανίστηκε βέβαιος ότι οι μειώσεις στις τιμές των καυσίμων θα φανούν άμεσα στην Αντλία.
19: Η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αντλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες.
18: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει ότι η κυβέρνηση θα δώσει έμφαση το επόμενο διάστημα στην αντιμετώπιση της ακρίβειας.
19: Η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν όλες οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Έχουμε όμως εμείς εθνικό χρέος να υψώνουμε ρεαλιστικά αναχώματα.
20: Ό,τι μέτρα πάρουν για τον καταναλωτή είναι καλά, αν τηρηθούν.
18: Με σκεπτικισμό υποδέχθηκαν τα εξαγγελθέντα μέτρα οι καταναλωτές, μιλώντας ωστόσο για ανακούφιση και όχι λύση του προβλήματος.
21: Δεν μπορούμε να φάμε αυτά που θέλουμε, προσαρμοζόμαστε σε αυτά που μπορούμε.
18: Επιφυλακτικοί εμφανίζονται οι εκπρόσωποι των καταναλωτών, υποστηρίζοντας ότι η εικόνα στα ράφια των σούπερ μάρκετ δεν επιβεβαιώνει μέχρι στιγμής τις προσδοκίες της κυβέρνησης για ουσιαστικές μειώσεις.
22: Αν θέλανε να κάνουν συνάντηση κυρίων, πρώτα έπρεπε να καλέσουν στο τραπέζι και αυτούς που πληρώνουν την πίτα, τους καταναλωτές.
18: Σκληρή κριτική άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Κάρπαθο, από όπου και κατέκρινε την κατάργηση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, κάνοντας

0: και ψηλά για άλλους 2 μήνες σε συμφωνία με τα καρτέλ. Το φθινόπωρο θα μειωθούν οι τιμές με ευχές. Με ευχές επίσης θα πέσουν οι τιμές στα καύσιμα που παραμένουν στα ύψη, παρότι διεθνώς έχουμε ακόμα και 25% μείωση.
1: Το Κομμουνιστικό Κόμμα χαρακτήρισε το νέο μέτρο ως κοροϊδία, ενώ βέλη εξαπέλυσε και ο Κυριάκος Βελόπουλος.
2: Μεγάλα κούφια λόγια χωρίς κανένα αντίκρισμα. Η ακρίβεια είναι εδώ, αναπαράγεται και τα μέτρα είναι μία κοροϊδία και μισή.
3: Πρωθυπουργός που επικαλείται τη συναντήληψη με τους παράγοντες της αγοράς, δηλαδή και με τους κερδοσκόπους των πολυεθνικών για πάγωμα των τιμών, είναι απόδειξη ότι δεν έχει αντίληψη του τι γίνεται γύρω του και ότι ο ελληνικός λαός πεινάει.
1: Η κυβέρνηση πάντως προτάσει την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και τη μείωση της φορολογίας ως τη μοναδική απάντηση στο δυσεπίλητο ζήτημα της ακρίβειας.
4: Να μείνουμε λίγο στα πολιτικά για να πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ.
5: Πάντως, ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχουν πρόβλημα.
4: Για πες μας.
5: Αυτό είναι το δεδομένο. Γιατί τώρα έρχεται ο κύριος Πολάκης και λέει Σοκράτη, απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτη Φάμελο, παρετήσου. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι βρίσκεται σε νέα περιδίνηση. Μάλλον συνεχίζεται αυτή η περιδίνηση στην οποία βρίσκεται εδώ και πολύ καιρό ο ΣΥΡΙΖΑ. Μένει να δούμε τι αποφάσεις θα πάρουν και πώς τελικά θα κατέλθει στις επερχόμενες εκλογές το κόμμα της Κουμουντούρου. Και βεβαίως έχουμε και έτσι γκρίνιες να πω και στο Πασόκ για την κυρία Τζάκρη. Δε, κάποιοι δεν την καλοδέχονται.
4: Πολλές γκρίνιες θα έχει εκεί πέρα και αναστάτους μεγάλη στην Μπέλα. Λοιπόν, να σου πω.
5: Και βεβαίως, ναι. συγγνώμη, θα έχουμε και άλλες γκρίνιες. Γιατί στη νέα δημοσκόπηση που είχαμε χθες της ΜΑΡΚ για τον Αντένα, βεβαίως, εκεί τι φαίνεται σε αυτή τη δημοσκόπηση, ότι κρατάει τα ποσοστά της, ξεπερνάει το φράγμα, το ψυχολογικό φράγμα του 30% η Νέα Δημοκρατία, σταθεροποιείται στη δεύτερη θέση ο Αλέξης Τσίπρας με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, αλλά Πασόκ και Μαρία Καριστιανού βρίσκονται, δίνουν μάχη για την τρίτη θέση. Με λοιπόν, ποσοστά που είναι και μονοψήφια για το Πασόκ. Έτσι?
4: Θα τα δούμε στη συνέχεια στο πολιτικό μας καφενείο τώρα. Πάμε να δούμε μια ωραία εικόνα την οποία θα σας φέρουμε στην οθόνη.
5: Πολύ.
4: Είναι ο Γιώργος Μιλωνάκης, ο οποίος μετά την τεράστια αυτή περιπέτεια της υγείας του, με τον κεφαλικό που υπέστη, επιστρέφει να πει ένα τεράστιο ευχαριστώ στους γιατρούς, στους νοσηλευτές του Ευαγγελισμού, εκεί όπου βρέθηκε από την πρώτη στιγμή. Μαζί με τη σύζυγό του, τη βλέπουμε εδώ, την Τίνα Μεσαροπούλου, την συνάδελφό μας, για να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που έπεσαν κυριολεκτικά πάνω από το κεφάλι του για να το σώσουν.
5: Νομίζω ότι είναι ίσως από τις πιο συγκινητικές στιγμές. Όποιος, ό,τι θέση κι αν έχει, όποιος κι αν είναι, είναι συγκινητικό να βλέπεις έναν άνθρωπο να, μετά από αυτή τη δυσκολία που πέρασε, να στέκεται γερά στα πόδια του με τη σύζυγό του βράχο από πίσω και να επιστρέφει στον Ευαγγελισμό πλέον όρθιος στα πόδια
4: μπράβο
5: του, δυνατός, γερός και να ευχαριστεί όλους τους γιατρούς που βρίσκονται εκεί.
4: Και συγχαρητήρια βεβαίως για τη δουλειά την οποία κάνανε οι γιατροί και συγκινημένοι και οι νοσηλευτές και οι ίδιοι.
5: Κύριε λοιπόν, Κοτανίδου εκεί.
4: Βέβαια, βέβαια. Πάμε να πούμε δύο λόγια, σας παρακαλώ πάρα πολύ, για τον επίλογο στη δίκη του, τη δολοφονία του τρίχρονου Άγγελου στην Κρήτη. Το παιδί αυτό μαρτύρησε στα χέρια
5: της
4: μάνας, αν είναι δυνατόν. Τι λέμε τώρα, τι λέμε. Αυτό το αγγελούδι εδώ. Της μάνας και του συμβίου της.
5: Έτσι. Του συντρόφου της. Ομόφωνα, ένοχη και οι δύο. Το λέγαμε από χθες. Θέλεις να δούμε το ρεπορτάζ το οποίο
4: πάμε.
5: Έχει επιμεληθεί ο Μάνος Λινοξυλάκης.
0: Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν η μητέρα του τρίχρονου Άγγελου και ο συντροφός της με τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί έξω από τα δικαστήρια να τους αποδοκιμάζει. Μια υπόθεση που συγκλώνει σε όλη τη χώρα. Μια δικαίωση που ήρθε ένα χρόνο και 4 μήνες μετά τον μαρτυρικό θάνατο του παιδιού που κακοποιήθηκε βάναυσα από τη μητέρα και τον σύντροφό της.
6: Πάνω απ' όλα δικαιώθηκε η ψυχή του παιδιού μου και μετά εγώ. Πάνω απ' όλα ευχαριστώ την ελληνική δικαιοσύνη.
0: Η αυλαία της δίκης για τον βασανιστικό θάνατο του παιδιού έπεσε στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου Κρήτης. Τους έκρινε ομόφωνα ένοχους για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, πρόκληση κακώσεων και βαριά σκοπούμενη βλάβη κατά συναυτουργία, εκθεσή ανηλίκου σε κίνδυνο, οπλοχρησία και οπλοκατοχή για το ρόπαλο που εντοπίστηκε στο σπίτι και παράνομη κατοχή κυνηγετικού όπλου.
7: Όπως εδώ το λέω, ήταν μια δίκαιη απόφαση. Πρωτίστως βέβαια η δικαίωση είναι για τον μικρό Άγγελο, έστω και αν δεν τον έπαιρνε μαζί μας.
0: Το δικαστήριο απέρριψε τον ισχυρισμό της υπεράσπισης της 27χρονης περιμειωμένου καταλογισμού, ενώ δεν έκανε δεκτό κανένα από τα αιτήματα αναγνώρισης ελαφρυντικών

0: έβαλαν οι συνήγοροι των δύο κατηγορουμένων. Παράλληλα, αθώος κρίθηκε ο βιολογικός πατέρας του τρίχρονου, ο οποίος αντιμετώπιζε κατηγορία για κακοποίηση του παιδιού σε προγενέστερο χρονικό διάστημα.
1: Δικαιώθηκε ο άγγελος, αλλά ακόμα δεν μαθαίνει ποτέ τι ακριβώς έγινε.
0: Συγκλονιστική ήταν η αγόρευση της εισαγγελέως της έδρας που έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης στο άψυχο σώμα του παιδιού.
2: Κανείς δεν βρήκε το θάρρος να μας πει ποιος είχε την ευθύνη για το γεγονός ότι ο άγγελος έφυγε από την ζωή. Μόνο που ο άγγελος τα άφησε όλα καταγεγραμμένα στο μικρό του σωματάκι.
0: Άδικη χαρακτήρισε την απόφαση του δικαστηρίου η γιαγιά του μικρού άγγελου και μητέρα της 27χρονης.
3: Δεν τον είχα αφήσει.
4: Ούτε ένα λεπτό πατού μαζί. Στο πάνι, ένα λεπτό.
0: Στη μητέρα το δικαστήριο επέβαλε ποινή ισόβιας, κάθριξης και επιπλέον 23 ετών και 9 μηνών, ενώ στο 44χρονο πρώην σύντροφό της επιβληθήκε επίσης ισόβια κάθριξη και επιπλέον 24 έτη και 3 μήνες.
5: Τραγικό. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη, ναι, και τη Θεοδώρα Πότα. Είχαμε την πρώτη μεγάλη πυρκαγιά, Θεοδώρα, στο Ωραιόκαστρο και δυστυχώς...
6: Σε έκταση είναι μικρή πυρκαγιά, αλλά είναι δύσκολη γιατί έχουμε νεκρούς.
5: Ακριβώς. Και είχαμε και πάρα πολύ έντονους... Ήταν η πιο δύσκολη πυρκαγιά μέχρι αυτήν την ώρα του καλοκαιριού.
6: Γιατί έπεσε μέσα στο χωριό, μέσα στο εστικό ιστό κοντά. Ναι.
5: Ακριβώς. Δυνατούς ανέμους, υψηλές θερμοκρασίες και δυστυχώς δύο νεκροί, Θεοδώρα.
7: Η αλήθεια είναι ότι η φωτιά εξαπλώθηκε ταχύτατα. Αυτό μας λένε και οι κάτοικοι, οι οποίοι αναγκάστηκαν, εκείνοι οι οποίοι κατοικούν εδώ στα πρώτα σπίτια που βρίσκονται κοντά στην δασική έκταση της Λυτής, να εκενώσουν, να απομακρυνθούν από τις κατοικίες τους για την ασφάλειά τους. Ήταν πραγματικά πολύ μεγάλη η μάχη που έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις την χτεσινή ημέρα και από αέρος και οι εθελοντές. Δυστυχώς είχαμε δύο νεκρούς. Ένας 65χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός στην αυλή της κατοικίας του, στην δασική περιοχή της Λυτής. Η 40χρονη γυναίκα του θύματος, η σύζυγός του, υπέστη εγκάβματα, διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης. Ευτυχώς, ωστόσο, δεν διατρέχει κίνδυνο η υγεία της. Και χτες το βράδυ είχαμε νέα ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία ότι εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός εντός του χώρου της οικίας όπου είχε εντοπιστεί νωρίτερα ο 65χρονος. Όπως όλα δείχνουν, πρόκειται για τον 12χρονο γιο της οικογένειας, ο οποίος αγνοούνταν ήδη από το απόγευμα. Μένει βεβαίως να γίνει η σχετική ταυτοποίηση, η επίσημη ταυτοποίηση από την πλευρά των αρχών. Χτυπούσαν χτες το βράδυ πένθυμα οι καμπάνες εδώ στην κοινότητα της Λυτής όπου βρισκόμαστε. Είναι συγκλονισμένοι οι κάτοικοι από το πόσο γρήγορα πήρε διαστάσεις αυτή η φωτιά, η οποία πρέπει να σας πω ότι ξεκίνησε γύρω στις 2.30 χτες το μεσημέρι από την περιοχή της Ανθούπολης του Ωραιοκάστρου και έφτασε μέχρι εδώ. Βλέπετε ότι ορισμένα σημεία ακόμη και αυτήν την ώρα καπνίζουν. Είναι σε επιφυλακή η πυροσβεστική
6: είναι
7: υπηρεσία.
6: Είναι μαζί σου ο πρόεδρος.
7: Δεν έχουν αποχωρήσει οι πυροσβέστες.
6: Ναι.
7: Από την ευρύτερη περιοχή και βεβαίως είναι μαζί μας ο πρόεδρος της κοινότητας Λυτής, ο κύριος Γιώργος Τόλας, ο οποίος έχει σαφή εικόνα για το πώς εξελίχθηκαν χτες τα πράγματα. Καλή σας ημέρα, κύριε Τόλα.
8: Καλημέρα. Δυστυχώς θρυνούμε δύο θύματα στη κοινότητά μας. Μιλάμε για μια πυρκαγιά η οποία ξεκίνησε, όπως είπατε, στις 2.30 ώρα, με ραγδαία εξέλιξη. Είχε αρκετούς ανέμους στη περιοχή, με αποτέλεσμα να κατευθυνθούν οι άνεμοι, η φωτιά προς την κοινότητά μας, προς τις πρώτες κατοικίες του χωριού, οι οποίες συνορεύουν με τη δασική έκταση της κοινότητας. Ευτυχώς δεν κάηκαν παραπάνω σπίτια. Παρόλα αυτά, το μελανό σημείο είναι η απώλεια των δύο συγχωριανών μας.
7: Εσείς τους γνωρίζετε αυτούς τους ανθρώπους, την οικογένεια γενικά?
8: Ναι, ιδίως τον πατέρα, να πω έτσι, της οικογένειας, ο οποίος ήταν δάσκαλος στην περιοχή μας. Από μικρή ηλικία που τον γνωρίζαμε και Τώρα, τελευταία, ας πούμε, και με τον Πιτσιρικά και...
7: Κατοικούσαν χρόνια στο συγκεκριμένο σπίτι. Είναι μέσα στη δασική έκταση. Το σπίτι, θα λέγαμε, απομονωμένο, έτσι.
8: Στην κυριολεξία απομονωμένο, ναι. Μέσα στο δάσος. Υπήρχε αυτή η κατοικία τουλάχιστον τα τελευταία 7 χρόνια που θυμάμαι σίγουρα.
3: Να ρωτήσουμε κάτι, κύριε Πρόεδρε. Τι έφταξε και τι πήγε λάθος και αυτοί οι άνθρωποι δεν ειδοποιήθηκαν να φύγουν. Τι έγινε, ήταν τόσο κοντά στην αρχική αιστεία της πυρκαγιάς.
8: Δεν υπήρχε κάτι σωστό ή λάθος. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για λάθη
3: έχουμε δύο
8: αυτή
3: νεκρούς.
8: Τη στιγμή, έτσι. Έχουμε δύο νεκρούς, συμφωνώ. Η πορεία της φωτιάς ήταν πραγματικά στραπιαία. Άλλαξε πορεία ενώ κατευθυνόταν περιμετρικά της κοινότητας. Με μία ρηπή του ανέμου πραγματικά άλλαξε πορεία και κατευθύνθηκε προς τη δασική έκταση και περιμετρικά των σπιτιών. Ήδη υπήρχε επικοινωνία με Αθήνα, όπου είχε το 112 και για την εκένωση του χωριού, τουλάχιστον τα πρώτα σπίτια. Η αστυνομία είχε επέμβει άμεσα στο να κλείσουν κάποιοι δρόμοι για να υπάρχει η διέλευση των κατοίκων που θα κατευθυνόταν προς το γήπεδο που είχε οριστεί και ο τόπος συγκέντρωσης. Από εκεί και πέρα, δυστυχώς, υπήρξε αυτή η εξέλιξη με τους δύο νεκρούς.
5: Πρόεδρε, περιγράψτε μας λίγο αυτό το σπίτι και... που ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι. Πού βρισκότανε, βρισκότανε πολύ κοντά στο σημείο που ξέσπασε πυρκαγιά, μέσα στο δάσος, πού ήτανε?
8: Μέσα στο δάσος βρισκόταν. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από το Δερβαίνι, το οποίο ανήκει διοικητικά στη κοινότητα Λιτής. Υπήρχαν εκεί κάποια εργοστάσια τα οποία στην αρχή προσπαθήσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να περιορίσουν και να αποφύγουν την επέκταση της φωτιάς σε αυτές τις επιχειρήσεις. Και από εκεί πέρα, όταν έφυγε η φωτιά προς το χωριό, κατευθύνθηκε κατευθείαν στη Ρεμαρχία, όπου εκεί επιχείρησαν απευθείας οι εναέριες δυνάμεις.
3: Ναι, εγώ θέλω
8: με
3: να...
8: Με ρηπές.
3: Ναι, Πρόεδρε, εγώ επιμένω. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ειδοποιήθηκαν, προσπάθησαν να φύγουν. Τι ακριβώς
8: ειδοποιήθηκαν...
3: έγινε?
8: Ειδοποιήθηκαν κατά την πρώτη επικοινωνία ότι πρέπει να εκενωθεί η κοινότητα, να απομακρυνθούν οι πρώτοι κάτοικοι από τις κατοικίες τους. Από εκεί και πέρα, για τους λόγους που έμειναν πίσω, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Δυστυχώς, πάντα ο ιδιοκτήτης μιας κατοικίας πάντα επιχειρεί μέχρι τα λεφτά να σώσει την περιουσία του. Έτσι, κακά τα ψέματα, θεωρώ ότι ενδεχομένως να το κάναμε όλοι μας αυτό, το οποίο δυστυχώς είναι μοιραίο λάθος.
5: Όπως να ρωτήσω κάτι, κύριε Ντόλα, Πρόεδρε. Τώρα, αυτό το σπίτι ήταν χτισμένο μέσα στο δάσος, δηλαδή μας κάνει και εντύπωση.
8: Ήταν σε ιδιοκτησία του ιδιοκτήτη, έτσι, δεν ήταν μέσα σε... Να το πω έτσι, δεν ήταν δασική έκταση.
5: Ναι.
8: Υπήρχε ένα οικόπεδο μέσα, το οποίο περιβάλλεται περιμετρικά από το δάσος της κοινότητας.
5: Μάλιστα.
8: Όπως υπάρχουν και πιο πάνω, ας πούμε, κάποιες καλλιέργειες ή οτιδήποτε.
5: Ναι.
7: Είναι απομονωμένο το συγκεκριμένο σπίτι. Ναι, δεν είδαμε άλλες κατοικίες γύρω, επειδή πήγαμε μέχρι εκεί την χτεσινή ημέρα.
3: Ναι.
7: Είναι ένα σπίτι μέσα στο δάσος. Έτσι έχουν τα πράγματα.
8: Έτσι. Στην ουσία, όταν μιλάμε για σπίτι, μιλάμε για ένα κατάλημα. Έτσι. Ήταν μια πρόχειρη κατασκευή, η οποία βρισκόταν μέσα στο δάσος. Δεν μιλάμε δηλαδή για μια μόνιμη κατοικία, να το πω έτσι,
3: σωστά,
8: έτσι όπως το έχουμε στο μυαλό μας. Έτσι,
7: ναι. Ωστόσο, οι άνθρωποι αυτοί κατοικούσαν εκεί μόνιμα.
8: Ναι. Κατοικούσαν εκεί.
3: Πρόεδρε, γνωρίζουμε την ταυτότητα του δεύτερου θύματος.
8: Δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμα. Δεν έχει βγει επίσημη ανακοίνωση από την πυροσβεστική ή την αστυνομία για το θύμα. Εικάζεται ότι είναι ο μικρός Μάξιμος.
5: Θεοδώρα Πότα, Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Συλληπιτήρια, συλληπιτήρια στις οικογένειες. Τι να πούμε, τα μέτρα ασφαλείας σε κάθε σπίτι γύρω, σε κάθε χωριό.
5: Σε λίγο, μόλις επιστρέψουμε από τις διαφημίσεις, θα έχουμε και τον κύριο Αρτοπιό, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, για όλες τις νεότερες πληροφορίες. Να δούμε τι δεν πήγε καλά σε αυτή την πρώτη δύσκολη φωτιά που είχαμε για αυτό το καλοκαίρι. Μείνετε εδώ, μείνετε στο Action 24, γιατί θα δούμε και το θέμα που μας έχει κάνει σε όλους εντύπωση. αυτή την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Πώς έγινε, πολλά τα ερωτήματα, αναπάντητα τα ερωτήματα. Θα ανοίξουμε το θέμα με τους ειδικούς και φυσικά και η κυρία Δημογλίδου, η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, θα είναι μαζί μας.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
6: It's so beautiful, Ava.
7: I can't go through with the wedding.
6: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
8: Welcome to the romantic heart hunt.
7: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
9: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
6: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
7: If you're the love of my life, will you marry me?
10: Μήνας του Μέλιτος. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
11: Καλημέρα σας.
12: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
11: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
13: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
14: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία τη στιγμή, παίρνουμε τα μηνύματα.
15: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
16: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
17: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
18: Όλα έχουν ανωδική τάση.
19: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
10: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
12: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μια καλημέρα σε όλους εσάς που τώρα συντονιστήκατε εδώ στο Action 24 στην πρωινή ζώνη. Είναι 7 παρατέταρτο, πάμε μέχρι τις 10 παρα 20, ανοίγουμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Περίεργη η επικαιρότητα σήμερα.
11: Περίεργη επικαιρότητα, δύσκολη επικαιρότητα με τους νεκρούς στην Θεσσαλονίκη και με την κατάρρευση πολυκατοικίας. Βέβαιως, ο καιρός είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς θα κινηθούν οι συνθήκες, κυρίως με τους ανέμους. Γιατί ακούσαμε πριν να μας λέει ο πρόεδρος, ο κ. Παπαγάνου έρχεται εδώ μαζί μας.
12: Ήταν δύσκολη η μέρα εχθές.
11: Ήταν δύσκολη, γιατί μας το έλεγε ο Δημήτρης, θα έχουμε πάνω στη Βόρεια Ελλάδα αυτό το οποίο είδαμε. Γρήγορη ναι. Εξέλιξη των φαινομένων.
12: Καλημέρα, Δημήτρη.
11: Θα δούμε πώς θα είμαστε σήμερα, Δημήτρη.
12: Και υψηλές θερμοκρασίες.
20: Και υψηλές, αυτό είναι το βασικότερο βασικά. Δηλαδή, στη Θεσσαλονίκη, εκεί ακριβώς στη Θεσσαλονίκη, δεν είχε πολύ ισχυρούς ανέμους. Σε άλλες περιοχές είχε και υπήρξαν και προβλήματα, όχι με πυρκαγιές, αλλά με πτώσεις δέντρων και σκεπές φύγανε στην Οικουμενίτσα, στην Κέρκυρα. Στη Θεσσαλονίκη δεν φύσαγε τόσο πολύ αέρας, αλλά οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες, είχε 37-38 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη χθες, σε συνδυασμό με το ότι πλέον δεν υπάρχει αρκετή εδαφική υγρασία. Έχει φύγει η υγρασία σιγά-σιγά. Δεν είχε βρέξει πολύ η Θεσσαλονίκη τον τελευταίο καιρό. Δεν είχε βροχές ιδιαίτερες η Θεσσαλονίκη. Ουσιαστικά ήταν και μια πυρκαγιά σε δασική έκταση. Εξελίχθηκε πολύ γρήγορα και δυστυχώς είχαμε και δύο θύματα από αυτή την πυρκαγιά, η οποία δεν ήταν πολύ, πολύ μεγάλη, αλλά εξελίχθηκε πολύ άσχημα.
12: Η πιο σοβαρή όμως πυρκαγιά που είχαμε για την
20: ακριβώς.
12: Αρχή του καλοκαιριού. Πιο σοβαρή. Πάμε να δούμε τα σημερινά.
20: Πάμε να δούμε τον σημερινό καιρό. Σήμερα περιμένουμε να συνεχιστεί η ζέστη και οι αρκετά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, τουλάχιστον 5 με 6 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Και θα συνεχιστεί και η αστάθεια, κυρίως και σήμερα στη δυτική και βόρεια Ελλάδα. Σε περιοχές στα βόρεια τμήματα της Μακεδονίας, στην Ήπειρο, και σε μικρότερο βαθμό στη Δυτική Στερεά και στο ιστορικό της Πελοποννήσου και στη Δυτική Βόρεια Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι καλός καιρός με λίγες νεφώσεις. Πιθανότητα τώρα το πρωί να βρέξει τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο. Οι βορειάδες στο Αιγαίο πέφτουν λίγο ακόμα. Στα 2 με 4 τοπικά μόνο θα φτάνουν τα 5 μποφόρ. 3 με 5 μποφόρ η βόρειο-βορειοδυτική άνεμη στο Ιόνιο. Και η θερμοκρασία, όπως είπαμε, παραμένει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, στους 34 με 36, τοπικά θα φτάσει στους 37 με 38 βαθμούς. Χθες ξεπέρασε τους 39 βαθμούς Κελσίου στη Βόρεια Ελλάδα. Εδώ στην Αττική, πολύ καλός ο καιρός και σήμερα με ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις, αρκετή ζέστη και σήμερα, χθες ήταν η πιο ζεστή μέρα μέχρι τώρα, έφτασε 37-38 βαθμούς η θερμοκρασία. Περίπου στους 37 βαθμούς σήμερα η μέγιστη θερμοκρασία, με θαλάσσιες αύριο όμως σήμερα, λίγο παραπάνω υγρασία, 2 με 4 μποφόρ η άνεμη στην Αττική. Θεσσαλονίκη, με λίγες νεφώσεις, αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας. Υπάρχει πιθανότητα να βρέξει στα βόρεια ορεινά, όχι όμως στην πόλη σήμερα. 34 με 35 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. 2 με 4 μποφόρ μεταβλητή άνεμη στο θερμαϊκό. Να δούμε μερικές περιοχές στη χώρα. Και στην Αττική, Αλεξανδρούπολη, χωρίς βροχές, 34 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Αρκετή ηλιοφάνεια. Όπως και στη Λίμνο, 32 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Στην Κέρκυρα, 33 βαθμούς με καλό καιρό, σε αντίθεση με χθες. 32 βαθμούς στην Τρίπολη. Μικρή πιθανότητα να βρέξει στην Τρίπολη σήμερα. 33 βαθμούς στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ανεβαίνει λίγο ο υδράργυρος και στην Κρήτη. Με ηλιοφάνεια όμως πολύ καλό καιρό. Και εδώ στην Αττική, στα Μέγαρα, 36-37 θα φτάσει η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα. Αρκετή ζέστη. 33 στον Πειραιά, με υγρασία αρκετή. Όπως και στην Κλειφάδα, 32 βαθμούς. Με υψηλή υγρασία, 34 βαθμούς στην Κηφισιά. Και 33-34 στο Λαύριο, με πολύ καλό καιρό. Λοιπόν, συνεχίζουμε μέχρι και αύριο ουσιαστικά με αρκετή ζέστη. Ναι. Από Παρασκευή αρχίζει να υποχωρεί λίγο ο υδράργυρος. Το Σαββατοκύριακο θα πέσει πιο σημαντικά. Περίπου 30 με 32 βαθμούς θα είναι οι μέγιστες θερμοκρασίες το Σαββατοκύριακο. Και αστάθεια, όχι πολύ εκτεταμένη και έντονη, αλλά θα υπάρχει αστάθεια τις επόμενες μέρες μέχρι περίπου και το Σαββατοκύριακο. Και θα αρχίσουν να ενισχύονται οι βοριάδες από το Σαββατοκύριακο, κυρίως την Κυριακή και μετά. Θα είναι ενισχυμένοι οι βοριάδες, τα μελτέμια ξανά στο Αιγαίο.
12: Θα τα δούμε αναλυτικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Την καλημέρα μας.
11: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Αρτοπίο, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής. Κύριε Αρτοπίε, καλή σας μέρα. Οι συνάδελφοι θα μας δώσουν εικόνα, μας δίνουν εικόνα απευθείας από την Ελιτή στην Θεσσαλονίκη, εκεί που είχαμε την χθεσινοβραδινή τραγωδία, από την πολυκατοικία η οποία κατέρευσε στα Πετράλωνα. Βλέπουμε λοιπόν σε όλες αυτές τις συγκλονιστικές εικόνες που μας δίνει η Αλεξάνδρα Μερακλήδη, είναι στο κέντρο ακριβώς της εικόνας μας, το τι έχει μείνει από την πολυκατοικία, τίποτα. Ένα στίχος.
12: Δεν έχει μείνει τίποτα και αυτό είναι, αν καταλαβαίνουμε καλά, βοηθήστε μας, είναι το διπλανό στην πραγματικότητα κτίριο. Είναι η μεσοτυχία με το διπλανό κτίριο, το καταλαβαίνω σωστά από την εικόνα που έχουμε. Αυτό δεν είναι. Είναι η μεσοτυχία που έχουμε. Κατέρευσε η πολυκατοικία και τα ερωτήματα είναι...
11: Ό,τι έμεινε από τον τοίχο της πολυκατοικίας.
12: Μπράβο. Είναι η μεσοτυχία από την διπλανή πολυκατοικία. Και ερωτήματα τώρα. Οι άνθρωποι δίπλα τι θα γίνει, θα μπορούν να παραμείνουν εκεί πέρα. Θα τα δούμε σε πάρα πολύ λίγο, θα τα ανοίξουμε
11: θέλει,
12: το θέμα.
11: Θέλει μεγάλη προσοχή τώρα
12: και,
11: έτσι,
12: και με τους ειδικούς.
11: Ναι. Σωστά.
12: Σωστά. Όμως, κύριε Αρτοπιέ, θέλουμε να ξεκινήσουμε με αυτήν την πρώτη σοβαρή φωτιά που είχαμε για το καλοκαίρι, για το φετινό καλοκαίρι. Δυστυχώς, μετράμε και δύο θύματα.
0: Καλημέρα. Και πάλι θα ήθελα να μεταφέρω επιχειρησιακά δεδομένα, αμιγώς επιχειρησιακά δεδομένα, του τι ακριβώς κάναμε σε αυτή την πολύ δύσκολη επιχείρηση δασοπυρόσβεσης.
12: Τι κάνατε?
0: Λάβαμε 14 και 29 μήνυμα ορτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή του Δερβενίου, στο Ρεόπλασο της Θεσσαλονίκης. Επειδή γνωρίζουμε ότι είναι μια δύσκολη περιοχή, είναι στη μίξη δασικού και αστικού ιστού, κινητοποιήθηκαν και κορυφώθηκαν οι δυνάμεις, υπήρχε μια κλιμάκωση των ενεργειών του πυροσβεστικού σώματος, με 105 πυροσβέστες, 32 υδροφόρα οχήματα, εθελοντές, 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Η πυρκαγιά κινήθηκε από την περιοχή του Δερβενίου και κατευθύνθηκε προς την περιοχή Λιτή. Η συμπεριφορά λοιπόν της πυρκαγιάς ήταν τέτοια που βλέπαμε ότι πηγαίνει προς τα πρώτα σπίτια της Λιτής. Γι' αυτό λοιπόν ακριβώς το λόγο κρίθηκε αναγκαίο και εκ των προτέρων, το τονίζω, εκ των προτέρων, στις 15:40 εκδόθηκε το πρώτο μήνυμα του 112 περί ετοιμότητας των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής και της Λιτής. Στις 16:45 εκδόθηκε το δεύτερο μήνυμα, το οποίο αφορούσε προληπτική οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών από την περιοχή της Λιτής προς το γήπεδο της Λιτής. Διότι, όπως σας είπα, η κατεύθυνση του ανέμου, οι πολύ δύσκολες πυρομετεωρολογικές συνθήκες, και εδώ διαφωνώ με τον καλό σας μετεωρολόγο, οι συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες. Mm-hmm. Για μας είχαμε ρηπαίους ανέμους άνω των 5 μποφών, πάνω από 35 βαθμούς Κελσίου. Πάρα πολύ το μείγμα ήταν πολύ εκρηκτικό για εμάς, λοιπόν, και πολύ δύσκολο.
12: Κύριε Αρτοπιέ, το ίδιο ακριβώς πράγμα μας το περιέγραψε μιλάμε... και ο πρόεδρος της κοινότητας που φιλοξενήσαμε πριν από λίγο, ο οποίος μας είπε ότι οι άνεμοι άλλαζαν κατεύθυνση, άλλαζαν φορά και με αποτέλεσμα η φωτιά να εξαπλώνεται ακαριαία και να μην μπορείτε κιόλας να δείτε προς τα πού πηγαίνει.
0: Όταν μιλάμε για μια αγροτοδαστική πυρκαγιά αυτού του είδους, αυτού του μεγέθους, των πολύ έντονων ανέμων με πάνω από 37 βαθμούς Κελσίου, δεν μιλάμε για μια γραμμική εξέλιξη ενός φαινομένου. Μιλάμε για συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες στο πεδίο. Οι συνάδελφοί μου πηγαίνανε και στη Λιτή, πηγαίνανε και στο Δερβαίνη, προσπαθούσαν με τις ακαριαίες αλλαγές της συμπεριφοράς του ανέμου να μεταβούμε σε όλα τα σημεία. Βεβαίως, και λυπούμαστε βαθύτατα γι' αυτό, είχαμε την απώλεια δύο συνανθρώπων μας, ενός ανθρώπου όπου δέχθηκε τον πολύ μεγάλο κύμα αυτού του μετόπου, του πύρινου μετόπου, και δυστυχώς αργά το βράδυ είχαμε και την έβρεση δεύτερης ορού εντός οικίας στην περιοχή της Λιτής και μια γυναίκα τραυματισμένη με εγκάβματα, όπου μεταφέρθηκε και την απεγκλωβίσαμε οι πυροσβεστικές δυνάμεις νωρίς το απόγευμα.
12: Είναι ο γιος του 66χρονου, του πρώτου θύματος, κύριε Αρτοπιέ, η δεύτερη σωρός που βρήκατε ανήκει στον γιο του?
0: Δεν έχουμε ακόμα ταυτοποιήσει. Ναι. Ωστόσο, τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα αυτής της σωρού προσομοιάζουν σε έναν νέο άνθρωπο.
11: Να ρωτήσουμε κάτι, Αρτοπιέ. Μπορούσαν να φύγουν και δεν έφυγαν, εγκλωβίστηκαν. Έχει το ανακριτικό, επειδή θα επιληφθείτε για να δείτε πώς είχαμε αυτή την τραγωδία, έχει βγάλει κάποιο συμπέρασμα?
0: Δυστυχώς δεν πρέπει και δεν μπορώ να σας αποκαλύψω στοιχεία της δικογραφίας, διότι όπως αντιλαμβάνεστε θα είναι στοιχεία μιας ευρύτερης προανάκρισης και αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι ήταν πολύ δύσκολες συνθήκες. Αυτό μας μετέφερε συνάδελφοί μας από εκεί. Γι' αυτό και όπως σας είπα έγινε μια κινητοποίηση και από επίγειες και από εναέρειες δυνάμεις άμεσα στον πολύ κρίσιμο πρώτο χρόνο επέμβασης. Και γι' αυτό το λόγο έγινε τόσο μεγάλη κινητοποίηση.
11: Και κάτι
0: επαναλαμβάνω,
11: άλλο.
0: Στον αέρα βρισκόντουσαν 13 εναέρια μέσα, 10 αεροσκάφη.
11: Όχι, δεν είπε κανείς κάποιος για την κινητοποίηση την πυροσβεστική. Νομίζω ναι. Ούτε ο πρόεδρος πριν από λίγο που μας είχε, μας είπε για άμεση κινητοποίηση. Αλλά ήταν πολύ δύσκολη η πυρκαγιά. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Έχουμε γνώση, συντάξει τη δικογραφία, έχουμε νεκρούς εδώ. Πώς ξεκίνησε η φωτιά?
0: Έχουμε το αρχικό σημείο έναρξης πυρκαγιάς, το οποίο βρισκόταν ακριβώς έξω από τον Δερβαίνη. Έχουμε χαρτογραφήσει το χώρο, υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό, αυτά μπορώ να σας πω.
12: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά λοιπόν από την
11: πυρκαγιά, ναι.
12: Από την πρώτη φωνική πυρκαγιά που είχαμε για αυτό το καλοκαίρι. Βλέπουμε τις εικόνες που μας δίνουν οι συνάδελφοι από το ωραίο καστρό, αλλά και από τα Πετράλωνα. Εκεί όπου εχθές είχαμε την κατάρρευση αυτής της πολυκατοικίας. Και θέλουμε, κύριε Αρτοπιέ, να μας πείτε και για αυτό το γεγονός που μας απασχόλησε χθες, εικόνες ασυνήθιστες για το 2026, να καταραίει μία πολυκατοικία, επειδή δίπλα γίνονταν εργασίες σε μία άλλη υποανέγερση κατασκευή.
0: Πράγματι, στις 13.07 χθες, το επιχειρησιακό μας κέντρο δέχτηκε μία κλήση περί κατάρρευσης κτηρίου Συνοδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα και άμεσα σας δίνω τα επιχειρησιακά δεδομένα, 35 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ένα ειδικού τύπου διασωστικό όχημα από την πρώτη ειδική μονάδα αντιμετώπισης καταστροφών, καθώς οι δύο διασωστικοί μας σκύλοι από την πρώτη ειδική μονάδα ξανά μετέβησαν στην περιοχή και αντιμετωπίσαμε ένα φαινόμενο όπου υπήρχε ολική κατάρρευση κτηρίου, ο τέταρτος και πέμπτος όροφος, η ταράτσα δηλαδή, έγιναν ισόγειο.
12: Ναι.
0: Άμεσα άμεσα συνδυάσαμε πληροφορίες και κινηθήκαμε σε δύο επιχειρησιακά επίπεδα. Πρώτον, προβήκαμε στην έρευνα και διάσωση στάση Ντριμιά, διότι υπήρχαν αναφορές περί της υπάρξεως 4 ανθρώπων εντός αυτής της πολυκατοικίας.
12: Το δεύτερο επίπεδο ήταν ότι... να καλημερίσουμε και την κυρία Παγώνη που είναι εδώ μαζί μας.
11: Καλημέρα, κυρία Παγώνη.
12: Είναι στην παρέα μας.
11: Συνεχίστε.
12: Ελάτε.
0: Το δεύτερο επιχειρησιακό επίπεδο ήταν προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε στα κινητά τηλέφωνα των ανθρώπων και προϊόντος του χρόνου βρήκαμε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι θεωρούνταν μέχρι τότε ενδεχομένως αγνοούμενοι και επικοινωνήσαμε μαζί τους. Και οι 4 ήταν καλά στην υγεία τους και γι' αυτό το λόγο προχωρήσαμε ξανά στην επιχειρησιακή μας έρευνα και διάσωση προκειμένου να δούμε μη τυχόν και υπήρχε κάποιος άνθρωπος μέσα σε αυτά τα συντρίμια. Ήταν μια πολύ δύσκολη χειρουργικού τύπου, με ακρίβεια χειρουργικού τύπου. Πολύ χαμηλόφωνα, οι άνθρωποι μας επικοινωνούσαν με τα μάτια, επικοινωνούσαν πολύ χαμηλόφωνα. Βάλαμε γεώφωνα, θερμικές κάμερες, τα σκυλιά τα οποία κάποια στιγμή μας έδωσαν κάποια ένδειξη. Ευτυχώς δεν ήταν τελικώς κάτι. Και η επιχείρηση έκλεισε μετά από 2,5 ώρες, χωρίς την έβρεση κανενός ανθρώπου εγκλωβισμένου.
11: Αυτό είναι το έργο της πυροσβεστικής. Μείνετε λίγο μαζί μας, κύριε Αρτοπία, για να ακούσουμε τι λέει ο αντιδήμαρχος. Είναι μαζί με τον Σπύρο Αλεξανδρίου και τον Γραμματικό Γιάννης. Έλα, Σπύρο.
2: Μαζί με τον αντιδήμαρχο βρισκόμαστε στο σημείο εδώ που βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες, αλλά τρέχουν και οι έρευνες για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες κατέρευσε αυτή η τετραόροφη πολυκατοικία, εάν είχαν γίνει όλα τα απαραίτητα μέτρα αντιστήριξης και, εν πάση περιπτώσει, τι μέτρα είχαν ληφθεί. Κύριε Γραμματόγιο, καλημέρα.
21: Καλημέρα,
12: καλημέρα.
11: Καλό πρωινό.
21: Είναι μια δύσκολη ημέρα. Είναι μια δύσκολη ημέρα, κυρίως για τους κατοίκους της πολυκατοικίας, οι οποίοι μέσα σε μια στιγμή χάσανε ουσιαστικά τους κόπους μιας ζωής. Εγώ να σας πω ότι χθες συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Εκτάκτος και ενέκρινε ένα πρώτο βοήθημα της τάξης των 3.000 ευρώ για να αντιμετωπίσουν τα νοικοκυριά αυτά τα πρώτα τα βασικά έξοδα. Προσφέρουμε όσο δυνατόν μπορούμε και εμείς οποιαδήποτε υποστήριξη και βοήθεια μας ζητηθεί και πλέον μπαίνουμε σιγά σιγά στη φάση όπου θα πρέπει να αναζητηθεί το τι έφτεξε και πήγαν όλα στραβά στο
12: πλαίσιο. Τι έφτεξε, κύριε Γραμματικόγεννη, και πήγαν όλα στραβά. Και εσείς έχετε εικόνα, αν δεν κάνω λάθος, είστε και πολιτικός μηχανικός. Σωστά. Το θυμάμαι καλά. Ωραία.
21: Κοιτάξτε, μια πολυκατοικία. Το καταλαβαίνετε κι εσείς, το καταλαβαίνουμε όλοι. Δεν πέφτει από τη μία στιγμή στην άλλη και δεν πέφτει χωρίς λόγο. Δεν είχαμε ούτε σεισμική δόνηση. Η πολυκατοικία είχε αντέξει 2 σεισμικές δονήσεις, το 80 και το 99, άρα εκ των πραγμάτων. Κάτι συνέβη εδώ πέρα και προκλήθηκε αυτή η κατάρρευση. Δίπλα ακριβώς γινόντουσαν εργασίες, άρα θα πρέπει να δούμε εάν είχαν ληφθεί τα μέτρα ασφαλείας, εάν όλες οι εργασίες γινόντουσαν με βάση τους κανόνες, όπως λέμε, της τέχνης και της επιστήμης, διότι αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι δεν είχαν και το χρόνο πολύ να αντιδράσουν οι κάτοικοι, γιατί αν είχαν, μέσα στα χαλάσματα αυτή τη στιγμή ξέρετε υπάρχει ένα σκυλί. Φαντάζομαι ότι αν είχαν το χρόνο, αν είχαν έγκαιρη προειδοποίηση ότι κάτι δεν πάει καλά, θα είχαν προλάβει να βγάλουν και τα προσωπικά τους αντικείμενα και το σκύλο τους κτλ. Αυτό δεν έγινε λοιπόν, άρα υπήρχε ένα πολύ γρήγορο φαινόμενο. Άμα δείτε πίσω μου, υπάρχουν και μαδέρια και μάλιστα από φωτογραφίες φαίνεται ότι γινόντουσαν εργασίες σκυροδέτησης. Αυτό πιθανότατα, οι εργασίες αυτές πιθανότατα γινόντουσαν στο υπόγειο, στην υπόγεια στάθμη ή στη στάθμη θεμελίωσης. Ενδεχομένως λοιπόν σε εκείνο το σημείο να κρύβεται και το μυστικό της όλης κατάστασης.
12: Είχαν γίνει όλες οι απαραίτητες εργασίες που έπρεπε να γίνουν, κύριε Γραμματικό Γιάννη, αν γνωρίζετε κι εσείς βεβαίως έτσι, γιατί δεν ξέρω τι εικόνα έχετε κι εσείς αυτή τη στιγμή, όλα τα μέτρα που έπρεπε να έχουν ληφθεί για την ανέγερση μιας πολυκατοικίας όταν δίπλα υπάρχει μια άλλη παλαιότερη πολυκατοικία. Είχαν φτιαχτεί, είχαν δημιουργηθεί αυτή η τύχη αντιστήριξης. Δηλαδή, μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση τώρα πώς πέφτει μια πολυκατοικία.
21: Νομίζω έχετε απόλυτο δίκιο. Είμαστε στο κέντρο της Αθήνας. Το σύστημα δόμησης εδώ είναι συνεχές, το οποίο σημαίνει ότι μία πολυκατοικία ακουμπά στην άλλη. Άρα όταν σκάβουμε και μάλιστα πιο βαθιά από τις όμορες πολυκατοικίες, αυτό σημαίνει ότι θα φτάσουμε και στα θεμέλια των διπλανών. Άρα θα πρέπει να ληφθεί ειδική μέρημνα, να γίνουν οι αντιστηρίξεις όπως είπατε κι εσείς, να υπάρχει συνεχής επίβλεψη μηχανικών για να αποφευθούν τα χειρότερα. Εδώ είδαμε ότι κάτι από όλα αυτά, από όλη τη διαδικασία, δεν λειτουργήσε. Ναι. Και εδώ τίθεται ένα άλλο θέμα ως προς τον τεχνικό κλάδο, να δούμε ακριβώς τι μέτρα πρέπει να πάρουμε ώστε να αποφευθούν τέτοια περιστατικά και στο μέλλον.
3: Νομίζω ότι το γνωρίζετε εσείς οι μηχανικοί. Εσείς οι μηχανικοί το γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε. Εδώ προφανώς κάτι δεν έχει πάει καλά. Και από την πραγματογνωμοσύνη η οποία θα γίνει και με τη συμμετοχή κλιμακίου της πυροσβεστικής, κύριε Αρτοπιέ, νομίζω ότι θα έχουμε λύση σε αυτό στον γρίφο. Τώρα, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Προσωρινά λέτε ότι ανοίγουμε τη λέσχη Φιλίας για να μπορέσουν όσοι κάτοικοι θέλουν να πάνε εκεί. Προσωρινά. Αμέσως μετά, τι μέλη γενέστε, έχουν χάσει την κατοικία τους. Είναι 7 διαμερίσματα, 7 οικογένειες, 7 διαφορετικές περιπτώσεις. Μπορεί να επιδοθεί κάποιο ενίκιο, να βρεθεί κάποιο άλλο σπίτι.
21: Ακριβώς. Είμαστε σε επαφή. Τυχαίνει να γνωρίζουμε τους ανθρώπους που έμεναν μέσα. Δεν τους γνωρίσαμε τώρα, τους γνωρίζαμε και από παλιά. Είμαστε δίπλα τους, πονάμε και εμείς με το περιστατικό αυτό. Εκ των πραγμάτων θα είμαστε και δίπλα τους όλο το επόμενο διάστημα. Άρα, σε συνεργασία και αν μας ζητηθεί, θα φροντίσουμε να εξασφαλίσουμε και κατοικία στους ανθρώπους αυτούς, έτσι ώστε να βοηθήσουμε να απαλύνουμε την όποια δοκιμασία περνάνε.
12: Μπράβο, μπράβο. Γιατί περνάνε μια αδιανόητη δοκιμασία. Το 2026 να πηγαίνουν στη δουλειά τους οι άνθρωποι και χωρίς να έχει συμβεί τίποτα να γυρνάνε και να βρίσκουν την ταράτσα στο ισόγειο, να έχει καταρρεύσει η πολυκατοικία.
3: Κυρία Παγώνη, θα
21: και
3: πούμε την καλημέρα μας.
21: Θα μπορούσαμε να έχουμε και θέματα.
12: Ναι.
3: Σωστά. Θα πούμε την καλημέρα μας και στον κύριο Γιαννακό, ο οποίος έρθει μαζί μας. Κύριε Παγώνη, είδατε τι έγινε. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα.
4: Ότι είχαμε ήδη χθες στο νοσοκομείο, επειδή εφημερεύαμε, ήταν σε ετοιμότητα. Γιατί δεν ξέραμε ακόμα αν υπήρχαν μέσα κόσμος, δεν υπήρχε, οπότε περιμέναμε αν είχε συμβεί οτιδήποτε, υπήρχε κάποιος μέσα να τους φέρουν ως τραυματίσει, ευτυχώς τουλάχιστον. Τα πράγματα μπορεί να πέσει πολύ κατηγή, αλλά οι άνθρωποι δεν ήταν μέσα.
3: Είχαν άγιο αυτοί οι άνθρωποι,
4: πολύ,
3: είχαν άγιο κυριολεκτικά.
4: Είχαν άγιο.
3: Σε επιφυλακή, όπως ορίζει το πρωτόκολλο λοιπόν, τα νοσοκομεία, εφημερεύατε, μέχρι να προχωρήσει η είδηση, κύριε Γιαννακέ, μας λέγανε για 4 οι οποίοι αγνούνταν, αλλά τελικά σιγά σιγά άρχισε να βρίσκεται το ένα με τον άλλον.
4: Ξεκαθαρίστηκαν μετά τα πράγματα.
3: Ακριβώς. Και εκεί ηρέμησε όλο, όλο το σύστημα.
4: Αλλά εγώ θέλω να πω κάτι. Δεν ξέρουμε αν αυτοί οι άνθρωποι τα σπίτια τα έχουν ασφαλίσει, γιατί κανένας δεν ξέρει αν είναι και ασφαλισμένα τα σπίτια αυτά, τι είναι, τι δεν είναι, αλλά και πόσο από εδώ και πέρα θα πορευθούν. Δεν είναι τόσο εύκολο να λες τα φιλοξενηθούν προσωρινά κάπου, όταν είναι οικογένειες, όταν έχουν παιδιά, όταν. Δηλαδή, πρέπει να βρεθεί άμεσα λύση
12: όταν
4: αυτές,
12: είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι.
4: Και ηλικιωμένοι μεγάλοι άνθρωποι.
12: Έχουν ζήσει όλη τους τη ζωή στο σπιτικό τους αυτό.
4: Έτσι
12: που έχουν αναμνήσεις, που έχουν θύμησες και δυστυχώς είδαν το βιός τους να εξαφανίζεται σε δευτερόλεπτα. Δεν ξέρω, κύριε Αρτοπιέ, και εσείς, και από τους συναδέλφους σας που βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο σημείο εκεί, και με τους συναδέλφους σας είδαμε συγκλονιστικές
3: στιγμές. Που ενεργοποίησαν το πρωτόκολλο, βέβαια.
12: Στις οθόνες μας, γιατί αντιλαμβανόμασταν και αυτή την αγωνία που ζούσαν και οι ίδιοι, να ακούσουν, να δουν αν μπορούν να ακούσουν μια φωνή από τα χαλάσματα, αυτή την νεκρική σιγή που επικρατούσε, μήπως και ακουστεί τίποτα, μήπως και βρεθεί κάτι, ειδικά τις στιγμές που το σκυλί έδινε σήμα ότι εδώ κάτι μπορεί να γίνεται. Δεν ξέρω αν έχετε κι εσείς κάποια ιστορία να μας διηγηθείτε από τη χθεσινή ημέρα.
0: Τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος ενεργοποίησαν το πρωτόκολλο ενεργειών που αφορά την κατάρρευση κτηρίων ύστερα από σεισμό. Το αντιμετωπίσαμε ως σαν να υπήρχε σεισμική δραστηριότητα στο χώρο και γι' αυτό το λόγο κατάρρευσε το κτίριο. Τα παιδιά, οι συνάδελφοί μου όλοι, είναι πολύ εκπαιδευμένοι. Έχουν πάρει σε παιδεία επιχειρήσεων μέρος, όπως είναι η Τουρκία, παλιότερα εκτός Ελλάδος, σε πολλούς χώρους. Είναι οι ίδιοι που επιχειρούσαν στην Τουρκία, όπως σας είπα. Και έχουν όλο το know-how, την τεχνογνωσία, έχουμε και τον τεχνολογικό εξοπλισμό να δουλέψουν με επαγγελματικό τρόπο, με ψυχρό τρόπο. Αυτό πρέπει να. Εσείς μπορεί να βλέπετε ανθρώπους οι οποίοι να είναι πάνω στα χαλάσματα, αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν όλο αυτό το εκπαιδευτικό background από πίσω τους. Έχουν κάνει χιλιάδες ώρες εκπαιδεύσεων σε πολλά πεδία επιχειρήσεων και για να είναι έτοιμοι προκειμένου να δράσουν σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Αυτό που για τους κοινούς ανθρώπους θεωρείται ότι είναι πολύ συγκινητικό και μπράβο στους πυροσβέστες, για μας είναι η καθημερινότητα. Επιχειρούμε σε πολύ δύσκολα πεδία, το γνωρίζαμε αυτό. Ένα δύσκολο πεδίο ήταν και το χθεσινό. Προσπαθήσαμε με επαγγελματισμό πάνω απ' όλα με σύμμαχο τον εξοπλισμό μας και τις γνώσεις μας, να επέμβουμε σε αυτό το δύσκολο πεδίο. Ευτυχώς τελικώς δεν υπήρχε κάποιος εγκλωβισμένος.
11: Ευτυχώς. Mm. Πρόεδρε, ακούσαμε ότι η πυροσβεστική ενεργοποίησε το πρωτόκολλο. Το ίδιο έγινε και στις υγειονομικές μονάδες, έτσι. Μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση ότι δεν είχαμε κάποιον εγκλωβισμένο.
1: Καλημέρα σας.
11: Καλημέρα.
1: Όπως είπε και η κυρία Παγώνη, πράγματι τα νοσοκομεία ήταν σε επιφυλακή. Πρώτα απ' όλα όμως το ΕΚΑΒ, το οποίο ήταν στο σημείο με μονάδα, με ασθενοφόρα, με μηχανές ταχείας επέμβασης και ήταν έτοιμοι να παραλάβουν νεκρούς, να παραλάβουν τραυματίες για να τους μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Ευτυχώς δεν χρειάστηκε, όπως είπε και η κυρία Παγώνη, φανταστείτε η πολυκατοικία να έπεφτε τη νύχτα όπου εκεί ο κόσμος θα ήταν μέσα στα σπίτια του, τι θα είχαμε.
12: Ούτε να το σκεφτόμαστε, δεν θέλουμε.
4: Θα θύμιζε σεισμός, όπως γινόταν στο
11: σεισμό. Όπως το είπε ο κ. Σαρτοπίωσες.
4: Όπως ήταν έτσι. Όπως το περιέγραψε, έτσι ακριβώς. Αυτοί οι άνθρωποι μέσα στα σπίτια τους να βρεθούν.
11: Κυρία Γιαννακέ, είναι εκπαιδευμένο το προσωπικό και του ΕΚΑΒ και των διασωστών σε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Έχουμε να δούμε σεισμό στην Ελλάδα. Δύσκολο σεισμό από το 99.
1: Όπως είπε πριν για το σεισμό. Ο προηγούμενος...
11: Ο κ. Αρτοπιός, ο αναπληρώτης εκπρόσωπος πυροσβεστικής.
1: Και το ΕΚΑΒ, θυμηθείτε, ότι έχει επέμβει σε τέτοιες περιπτώσεις, έχει επιχειρήσει σε πολύ δύσκολα σημεία, τα τελευταία στην Σαντορίνη. Οι πρώτοι που εμφανίστηκαν, που πήγαν εκεί, ήταν το σώμα αυτό το ειδικό του ΕΚΑΒ, προκειμένου να επέμβει αν χρειαστεί. Είναι εκπαιδευμένοι, υπάρχει ειδικό σώμα, το οποίο... παρεμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις.
12: Κύριε Γραμματικό Γιάννη, πράγματι οι άνθρωποι που βρίσκονταν στην υποανέγερση πολυκατοικία είχαν ενημερώσει τους κατοίκους προκειμένου να εγκαταλείψουν την πολυκατοικία, να αφήσουν την πολυκατοικία, όχι για κάποιο ενδεχόμενο, αλλά για τη φασαρία που θα προκαλούσαν εκείνη την ημέρα λόγω των εργασιών.
21: Η δική μου πληροφόρηση λέει, δεν ξέρω αν έγινε τελευταία στιγμή κάποια ενημέρωση, ναι. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αν υπήρχε η ενημέρωση ότι επίκειται κατάρρευση ή έχει πάρει κλίση ή κάτι δεν πάει καλά, προφανώς οι άνθρωποι θα είχαν προλάβει και θα είχαν βγάλει και το σκυλί έξω, έτσι. Άρα, από τη στιγμή που το σκυλί είναι μέσα στα χαλάσματα αυτή τη στιγμή, ουσιαστικά παίρνουμε μια πληροφορία, ας το πούμε έτσι, έμεση, ότι η όποια ενημέρωση, αν έγινε, έγινε δευτερόλεπτα πριν γίνει η κατάρρευση. Η δική μου ενημέρωση λέει ότι κάποιοι εκ των ενίκων κατάλαβαν ότι το κτίριο είχε αρχίσει να παίρνει κλίση, ναι. Και βγήκανε από μόνοι τους έξω τελευταία στιγμή, ας το πούμε έτσι.
12: Μάλιστα. Μία τελευταία ερώτηση θέλω να κάνω στον κύριο Αρτοπιό. Αντιδρούν πολλοί, κύριε Αρτοπιέ, και λένε ότι σταμάτησε η επιχείρηση ενώ βρίσκεται στα χαλάσματα ένα σκυλάκι. Εσείς τι απαντάτε σε αυτό?
0: Αυτό το οποίο έχουμε να απαντήσουμε επιχειρησιακά δεδομένα, θα σας πω, είναι ότι εμείς εξαντλήσαμε κάθε περιθώριο ύπαρξης ζωής σε αυτό το χώρο με τα γεώφωνά μας, με τις θερμικές κάμερες τις οποίες τοποθετήσαμε, με τους ίδιους τους πυροσβέστες οι οποίοι μπήκαν στα χαλάσματα. Δεν υπάρχει ίχνος ζωής αυτή τη στιγμή κάτω από αυτά τα χαλάσματα. Και φυσικά δεν υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος υπό την έννοια ότι ένας άνθρωπος ή ζώο το οποίο ήταν ζωή υπάρχει σε αυτά τα χαλάσματα και δεν το κάναμε. Τα κάναμε όλα αυτά που έπρεπε.
4: Από εδώ και πέρα όμως τώρα να πούμε το εξής. Υπάρχουν προβληματισμοί. Δηλαδή όταν γίνεται μια πολυκατοικία, να έχεις μέσα στις πολυκατοικίες, θα πρέπει τα μέτρα πλέον να είναι τελείως διαφορετικά. Διότι ο καθένας που ήδη άκουσε όλες αυτές τις μέρες, όλο αυτό το επεισόδιο που έγινε, που ευτυχώς δεν υπήρχαν θύματα, προβληματίζεται. Δεν είναι τόσο εύκολα όλα αυτά.
11: Να πούμε ότι η Επιτροπή θα βγάλει το πόρισμά της, συμμετέχει και έμπειρη μηχανική της πυροσβεστικής. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Αρτοπιέ. Να μην τα ξαναπούμε για τέτοιου είδους ζητήματα, όπως την πυρκαγιά στη Λυτή και αυτό που είχαμε. Κύριε Γραμματικό Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
12: Καλημέρα.
11: Κάτω από τα χαλάσματα είναι αναμνήσεις και ό,τι μπορεί να σωθεί για αυτούς τους ανθρώπους, νομίζω θα συμβάλλει και ο Δήμος και βεβαίως με την πρόνοιά του για να μπορέσουν να βρουν μια στέγη μόνιμη. Κύριε Γιαννακέ, συγχαρητήρια για την ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου. Και μπράβο για την δουλειά την οποία κάνει το ΕΚΑΒ, η πυροσβεστική και οι υπόλοιποι διασώστες που ήταν εκεί, ο Ερυθρός Σταυρός και οι λοιπές ομάδες για τους ανθρώπους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Παγώνη. Μείνετε μαζί μας. Να πάμε στον Φίλιππο Πιακοπάνο.
5: Έτσι, ο Φίλιππος Πιακοπάνος θα μας δώσει μια εικόνα τώρα από ισχυρούς ανέμους, οι οποίοι ξυλώναν ό,τι πέρασε από μπροστά τους. Έτσι, ακόμα και στέγη που έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο. Έλα, Φίλιππε.
8: Καλημέρα, Αλεξάνδρα, και καλό μήνα σήμερα. Να πω ότι οι Άγιοι Απόστολοι χτες βοήθησαν εδώ και δεν έγινε κανένα μεγάλο κακό. Στην πόλη της Ιγουμενίτσας, στη συμβολή των οδών Κύπρου και Δαγκλή, έπεσαν δύο τεράστια πάνελ στέγης, εμβαδού πάνω από 30 τετραγωνικά το καθένα. Αποξυλώθηκαν από μία στέγη, η οποία βρίσκεται από πίσω μου, γύρω στα 30 μέτρα, χτύπησαν επάνω σε άλλη μία πολυκατοικία και κατέληξαν επάνω σε αυτοκίνητα. Ήταν ένα τρομακτικό σε ένταση μπουρίνι γύρω στις 4 η ώρα χθες το απόγευμα, το οποίο έκανε όλη αυτή τη ζημιά.
4: Είναι τραγικό, έτσι. Φοβερό αυτό πολύ. Το πράγμα τώρα.
22: Και μας το περιέγραφε και ο Δημήτρης Παπαϊωάννου, μετεωρολόγος μας, πριν από λίγο, ότι σε αρκετές περιοχές όπως εκεί που βρίσκεσαι, Φίλιππε, πέρασε το ξαφνικό μπουρίνι, πάρα πολύ δυνατή άνεμη και προκάλεσαν αυτά
5: όλα
22: τα προβλήματα που βλέπουμε. Ευτυχώς, θα ξαναπούμε και σε αυτή την περίπτωση.
5: Πάλι Άγιο.
22: Πάλι Άγιο, που δεν είχαμε κάποιον τραυματισμό ή που δεν είχαμε θύμα. Ευχαριστούμε πολύ, Φίλιππε.
5: Λοιπόν.
22: Και πάμε στην Θεοδώρα Απότα.
4: Δεν μπορούμε
22: Απότα
4: να ζούμε συνέχεια με τους Αγίους.
22: Καλά,
4: πρέπει να παίρνουμε
5: και μέτρα. Μέτρα.
4: Όλα τα πράγματα έχουν και κάποια όρια. Δεν μπορούμε να σταυροκοπιόμαστε κάθε λεπτό.
22: Δίκιο έχετε. Πάμε έτσι στη Θεοδώρα Απότα, στη Θεσσαλονίκη, για μια τελευταία εξέλιξη. Τι έχει γίνει, Θεοδώρα?
23: Δύο διαφορετικά συμβάντα τα οποία εξελίχθηκαν τα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη. Το πρώτο στην οδό Γραβιάς, εκεί όπου δύο οχήματα που ήταν σταθμευμένα σε πιλωτή πολυκατοικίας τυλίχθηκαν στις φλόγες. Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά σε ό,τι αφορά την πρόκληση αυτής της πυρκαγιάς. Μάλιστα, πληροφορούμαστε ότι ένικοι προσπάθησαν, όπως αντιλαμβανόμαστε, να σβήσουν την φωτιά. Ένας άνθρωπος φέρει εγκάβματα, διακομίστηκε, όπως μάθαμε, στο εφημερεύον νοσοκομείο, και άλλοι τέσσερις επίσης, διότι παρουσίασαν ορισμένα αναπνευστικά προβλήματα. Αυτό είναι το ένα περιστατικό. Το δεύτερο περιστατικό έλαβε χώρα γύρω στις 4.30 τα ξημερώματα στην Περεβού, στην περιοχή της Τούμπας. Εκεί υπήρξε φωτιά σε είσοδο πολυκατοικίας. Δεν γνωρίζουμε τι πήρε φωτιά. Πάντως υπήρξε κινητοποίηση της πυροσβεστικής και αναστάτωση προφανώς στην γειτονιά, και το περιστατικό έληξε γρήγορα, δεν υπήρξε δηλαδή κάποια επέκταση. Ωστόσο, και τα δύο αυτά συμβάντα ερευνώνται από το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής, ξαναλέω, με όλα τα ενδεχόμενα να είναι ανοιχτά σε ό,τι αφορά την πρόκληση και των δύο πυρκαγιών.
5: Θα δούμε λοιπόν τι θα μας πει και το ανακριτικό της πυροσβεστικής και αστυνομία. Ας ευχαριστήσουμε προς το παρόν, Θεοδώρα, θα πούμε σε λίγα λεπτά πάλι. Τώρα, να πούμε την καλημέρα μας στο Γιάννη Σαραντάκο. Γιάννη, καλή σου μέρα.
24: Καλημέρα, Σαραντάκο. Καλό μήνα.
22: Καλό μήνα.
5: Έτσι, να δούμε πώς. Δεν μπαίνει καλά, έτσι. Δεν
24: έφυγε καλά ο προηγούμενος μήνας. Με τα δύο γεγονότα αυτά. Πιο βαρύ, νομίζω, ότι στο Ιακοστό Θεσσαλονίκη.
22: Ακριβώς. Πριν αποχαιρετήσουμε την κυρία Παγώνη, να σας κάνουμε μια τελευταία ερώτηση. Έχουμε κενά. Έχετε εικόνες σας από τα νοσοκομεία? Πάμε καλά. Ξεκινάει το καλοκαίρι. Μπήκαμε στους δύο καλοκαιρινούς μήνες. Είναι καλύτερη εικόνα φέτος?
4: Πάντα. Φέτος είναι πολύ πιο καλύτερη από όλες τις προηγούμενες χρονιές. Έχει γίνει και προκήρυξη 1.131 θέσεις.
22: Ναι.
4: Τις τρέχουν, από ό,τι ξέρω, αρκετά γρήγορα. Τις τρέχουμε και εμείς όσο μπορούμε με τις επιτροπές για να παρουσιαστεί, γιατί για μας σημασία έχει να παρουσιαστεί οι γιατροί, οι νοσηλευτές, στις τεστ τους. Τότε σημαίνει ότι τα πράγματα πάνε καλά. Δηλαδή, όσο πιο γρήγορα γίνουν οι κρίσεις, τόσο πιο γρήγορα θα πάνε και στις τεστ τους, ούτως ώστε να επανδοθούν τα νοσοκομεία. Και όχι μόνο στην Αθήνα, γιατί εγώ αυτό θέλω να το λέω. Είναι η επαρχία. Και όχι μόνο το καλοκαίρι, επειδή έρχεται ο τουρισμός. Έτσι, αυτά είναι σημαντικά θέματα.
5: Είναι από τα στοιχήματα, ένα από ακόμα τα στοιχήματα της κυβέρνησης Γιάννη Σαραντάκο, να μπορέσει να ανταπεξέλθει.
24: Να κλείσει τα κενά.
5: Πρέπει να κλείσει τα κενά.
24: Το στοίχημα με τα ΤΕΠ πηγαίνει καλά. Δηλαδή, τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν δουλέψει υποδομές. Μια πρόβλεψη από την κυρία Παγώνη. Αν θα δουλέψουν ξανά, θα χρειαστούν τα απογευματινά χειρουργεία. Ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι επί του παρόντος όχι. Θα δούμε όμως, είπε
6: λοιπόν,
24: χθες.
6: Ήταν 90.000.
24: Και... ναι.
6: Εγώ σας λέω τους αριθμούς και εσείς θα βγάλετε τα συμπεράσματα. Γιατί πολλά λέγονται, πολλά ακούγονται. Τώρα.
3: Εσείς ξέρετε, εσείς είστε στο
6: ιατρικό κομμάτι. Πρέπει να είμαστε λίγο πιο. Λοιπόν, ρεαλιστικά. 90.000 άνθρωποι αυτή τη στιγμή είναι 7.000 στα χειρουργεία φτάσαν. Που σημαίνει το 97% προχώρησε και έγινε. Τώρα, από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα θέματα των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, εγώ πάντα ήμουν ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Οι άλλες παρατάξεις στον συνδικαλισμό που κάνουμε πιστεύουν ότι δεν έπρεπε να χρησιμοποιηθούν τα θέματα. Για μένα έπρεπε μέχρι τελευταίας δραχμής, μέχρι τελευταίας
3: ευρώ. Θα πάρει παράταση
6: αυτό διότι έγιναν, γιατί. Γιατί έγιναν πολλά έργα με τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης.
24: Τα θέλετε τα απογευματινά, τα θέλετε.
6: Κοιτάξτε.
24: Τα χρειάζεστε μάλλον, για να πούμε, ή τα χρειαζόμαστε.
6: Τα απογευματινά, θα σας πω κάτι. Όσον αφορά τα απογευματινά χειρουργεία, εξυπηρετήθηκε πάρα πολλοί κόσμος και προχώρησαν πάρα πολύ τα χειρουργεία. Δεν ξέρω εάν θα συνεχιστούν ή όχι. Αυτό θα φανεί
24: από τις αποφάσεις.
6: Ο υπουργός είπε ότι αυτό θα το δούμε. Σημασία είναι ότι ξέμπλεξαν άνθρωποι με τα χειρουργεία τους, έκαναν τα χειρουργεία τους και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και από εδώ και πέρα θα δούμε πώς θα πάει. Αλλά οι αριθμοί που είπαμε είναι μεγάλοι. Δεν είναι μικροί. Γι' αυτό λοιπόν, όταν τοποθετούμαστε, πρέπει να πάνω στα ιατρικά θεμελιστά, αλλά μπορούμε να κάνουμε πολύ ωραία αντιπολίτευση. Πρέπει να είμαστε λίγο πραγματιστές. Τι συμβαίνει και πώς είναι. Και εγώ ένα πράγμα θέλω να πω. Ότι προς τιμή του Γεωργιάδη, αυτή τη στιγμή, ογκολογικοί ασθενείς, οι οποίοι ήταν στις ουρές των ΕΟΠΗ, παίρνουν τα φάρμακά τους στο σπίτι τους. Αυτό δεν το έχει ξεχάσει κανένας από αυτούς, γιατί εμείς αυτούς τους έχουμε στο νοσοκομείο. Έρχονται με τις επιπλοκές τους, συζητάμε μαζί τους και για αυτούς ήταν πολύ σημαντικό. Να πάει το φάρμακο στο σπίτι σου και όχι να περιμένεις στις ουρές 5 ώρα το πρωί. Είναι σημαντικό. Πιστεύω ότι υπάρχουν ελλείψεις, σιγά σιγά θα πρέπει όλα να τακτοποιηθούν.
3: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
6: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
22: Καλημέρα, αρχαία παγόνη.
3: Λοιπόν, είναι σαν να κλείνει η σεζόν η σχολική και να δίνουμε ραντεβού το Σεπτέμβριο.
24: Ναι.
3: Ολοκληρώθηκαν οι δημοσκοπήσεις. Έχουμε σαφέστατη εικόνα πλέον. Συμφωνούν όλοι. Δεν διαφωνούν.
24: Ναι, όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια.
22: Τακτοποιημένα ίδια... και εκεί. Τακτοποιημένη διάταξη.
24: Τακτοποιημένη διάταξη ακριβώς. Έχει παγιωθεί η δημοσκοπική εικόνα. Χθες είχαμε δύο νέες δημοσκοπήσεις. Πρώτα η Άλκο για την ιστοσελίδα flash.gr και η δεύτερη μάρκα για τον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα. Και οι δύο αυτές προστίθενται στις αυτές που είδαμε από τις αρχές Ιουνίου μέχρι και τώρα. Πρωτιά για τη Νέα Δημοκρατία, να είναι στο όριο του 30, κάτι το οποίο το θέλει η Νέα Δημοκρατία για να μπει στην τελική ευθεία με αυτό. Δεύτερος, καθαρά πια ο κ. Τσίπρας, το κόμμα Ελλάς, του κ. Αλέξη Τσίπρα. Και στην τρίτη θέση να δίνουν μάχη το Πασόκ με την κυρία Καριστιανού. Φαίνεται ότι ο κ. Βελόπουλος μετά το πρώτο σοκ της έλευσης Καριστιανού ανακτά δυνάμεις και πηγαίνει πάλι στα γνώριμα διψήφια επίπεδά του, σταθερό και το κουκουέ. Και την κυρία Κωνσταντοπούλου να εμφανίζει μια σημαντική κάμψη. Προφανώς έχει να κάνει με τον κύριο Τσίπρα και με την κυρία Καριστιανού επίσης. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει διαρροές και προς τα δύο αυτά κόμματα.
22: Σε μονοψήφια το Πασόκ. 9,2.
24: Είναι στο 10, εκεί είναι στο όριο του 10.
22: Ναι.
24: Λίγο πάνω,
22: λίγο κάτω. Το έχουν δείξει και 10,5. 9,2, αν δεν κάνω λάθος.
24: Η ουσία είναι πάντως ότι η εικόνα με το συν πλην μιας μονάδας 2. Δεν αλλάζει. Yeah. Αυτή είναι η εικόνα και έτσι μπαίνουμε στο Σεπτέμβριο. Γι' αυτό, όπως είπε και ο Νίκος πολύ σωστά, οι δημοσκοπήσεις έκλεισαν για το καλοκαίρι, δεν γίνονται δημοσκοπήσεις το καλοκαίρι. Νομίζω οι επόμενες πολύ σημαντικές δημοσκοπήσεις θα είναι μέσα Σεπτέμβρη. Ούτε καν αρχές, γιατί όλα τα ρέστα τους, να το πω έτσι, θα το παίξουν κυβέρνηση και κόμματα στη ΔΕΘ.
3: Μετά τη ΔΕΘ,
24: Στη ΔΕΘ καταρχήν.
3: Να αξιολογηθεί το πρόγραμμα εκεί που θα ανακοινωθεί.
24: Να
3: το...
24: γίνουν συγκρίσεις.
3: Ναι.
24: Να γίνουν συγκρίσεις στην παρουσία των ηγετών. Γιατί δεν είναι μόνο το πρόγραμμα.
3: Παίζει ρόλο.
24: Είναι η διεύρυνση. Είναι τα ανοίγματα που θα κάνουν όλα τα κόμματα. Ακούω για τον κύριο Μητσοτάκη ότι ψάχνει πρόσωπα και προς τα δεξιά του. Γιατί θέλει ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα να κάνει μια πιο ισχυρή παρουσία. Ο κύριος Τσίπρας. Ήδη περιμένουμε να δούμε ποιοι θα πάνε από τον ΣΥΡΙΖΑ και ποιοι δεν θα πάνε. Και για τον κύριο Ανδουλάκη περιμένουμε, γιατί η διεύρυνση δημιουργεί και πονοκεφάλους, όπως αυτό με την κυρία Τζάκρη.
22: Και γκρίνια πολύ.
24: Αυτό εννοώ.
22: Με την κυρία Τζάκρη, έτσι και πονοκεφάλους.
24: Και χθες ο κύριος Γερουλάνος εδώ στο Action 24 ουσιαστικά έστειλε ένα μήνυμα ότι το καταστατικό ισχύει για όλους. Αυτό δηλαδή με το πόσες θητείες πρέπει να έχει ένας τέλεχος για να εξακολουθήσει να είναι βουλευτής.
22: Γιατί θυμόμαστε μάλιστα... την περίπτωση του κύριου Καστανίδη.
24: Απολύτως. Αυτή ήταν και η ερώτηση
11: μην
24: που
11: έχουμε δύο μέτρα
24: έκανε
11: και δύο σταθμά, ακριβώς.
24: Μα ο κ. Γεωργιουλάνος πολύ αυστηρά είπε το καταστατικό ισχύει για όλους, τελεία. Άρα προφανώς ισχύει και την κυρία Τζάκρη. Η κυρία Τζάκρη έχει φανατικούς φίλους, αλλά και φανατικούς πολέμιους στο ιστορικό του Πασόκ. Δεν θα είναι μια εύκολη περίπτωση. Όπως και η κυρία Κασιμάτη δεν θα είναι μια εύκολη περίπτωση. Ακούω τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει ότι εγώ θα προχωρήσω. Τελεία.
22: Τελεία και αυτός.
24: Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Γιατί αντιλαμβάνεστε, όπου υπάρχει δημοσκοπική φτώχεια, υπάρχει και γκρίνια.
22: Ναι,
24: οπότε αντιλαμβάνεστε, αν το Πασόκ το Σεπτέμβρη, Οκτώβρη και δεν έχουμε εκλογές, παραμείνει τρίτο-τέταρτο. Νομίζω ότι για οποιοδήποτε ζήτημα η γκρίνια στο Πασόκ θα είναι δεδομένη. Έτσι.
22: Πάντως νομίζω ότι πρέπει σύντομα να ξεκαθαρίσουν με τα εσωκομματικά τους και να ασχοληθούν με τα προβλήματα των πολιτών, γιατί έχουμε μία ακρίβεια που μας πονάει πάρα πολύ. Αυτή την ακρίβεια θα έχει να αντιμετωπίσει και η Νέα Δημοκρατία. Αντιμετωπίζει μάλλον η Νέα Δημοκρατία ήδη.
24: Κυρίως ως κυβέρνηση το βασικό πρόβλημα είναι εκεί. Δεν μπορεί να χρεώσει τον Ανδρουλάκη την ακρίβεια.
22: Ακριβώς, αλλά είναι βούτυρο στο ψωμί τους.
24: Ναι, φυσικά.
22: Της αντιπολίτευσης η ακρίβεια.
24: Προφανώς, ο κ. Ανδρουλάκης και χθες από την Κάλπαθο, αν δεν κάνω λάθος, ξαναέθεσε θέμα μείωση του ΦΠΑ και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα.
11: Ναι.
24: Είναι μια άποψη. Συμφωνείς, διαφωνείς. Είναι αυτό που λέει η Αλεξάνδρα, ότι προσπαθεί ο Ανδρουλάκης να φύγει από την εσωκομματική γκρίνια και να πάει σε προτάσεις. Ο κ. Τσίπρας επίσης παρουσιάζει ένα πρόγραμμα, όχι τόσο καθαρό ακόμα. Κάτι φορολόγηση του πλούτου, έχω τα 6 δις κάπου θα
11: τα μαζέψανε αυτά, τα μαζέψανε.
24: Το μαζέψανε γιατί βγήκαν και υπάρχουν πολλοί που παρέψουν το 15.
22: Βέβαια.
11: Δηλαδή, τα συνδέσανε τότε.
24: Ναι, ακριβώς.
11: Χωρίς να τα πει ο ίδιος, τα είπαν τα στελέχη, τα περιφερειακά. Γι' αυτό τους είπε, παιδιά.
24: Ναι. Ο κ. Τσίπρας νομίζω ότι στη ΔΕ θα επιχειρήσει να κάνει.
11: Το πρόγραμμα εκεί να το δώσει.
24: Ναι. Μην το,
11: μην το δέσουμε
24: πρόγραμμα
11: το 13.
24: Θεσσαλονίκης.
11: 13. Ναι.
24: Λεφτά υπάρχουν κλπ. Δεν είμαστε εκεί. Οπότε κατά συνέπεια νομίζω ότι η ΔΕΘ και τον κ. Τσίπρα θα έχει να κάνει με το πρόγραμμα και με τα πρόσωπα μέχρι τη ΔΕΘ. Διότι για τον ΣΥΡΙΖΑ πια το θέμα της διάλυσης είναι ορατό. Άρα στο ΣΥΡΙΖΑ θα έχουμε ξεκαθάρισμα λογαριασμών πριν το καλοκαίρι. Ο κ. Πολάκης ήδη χθες έδεσε θέμα ηγεσίας. Ναι. Ζήτησε να παραιτηθεί ο κ. Φαμέλος. Ένα βήμα πιο μπροστά από τον κ. Παπά και την κυρία Δούρου. Ο κ. Παπάς πιο έξυπνα και πονηρά, θα έλεγα εγώ, μιλάει για μια συλλογική ηγεσία. Πάμε όλοι μαζί να δούμε τι θα κάνουμε. Και να βάλουμε και τον κ. Τσίπρα μέσα. Ένα θολό πράγμα το οποίο όλοι μαζί να είμαστε. Ο κ. Πολάκης έκανε ένα βήμα πιο μπροστά να φύγει ο Φάμελος. Και είμαι παρόν εγώ. Αυτό δεν θα πάει μακριά για το ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε σε μια πιθανή σύγκρουση, ο κ. Τσίπρας θα πρέπει να αποφασίσει επίσης ποιους παίρνει και ποιους όχι από το
11: τους
24: κόμμα
11: θέλει,
24: της
11: τους
24: Κουμουνδούρου.
11: Θέλει. Τώρα είναι καλά. Μήπως του κάνουν ζημιά. Αυτό σκέφτεται.
24: Νομίζω ότι ήδη κάποια στελέχη, δηλαδή και ο Ζαχαριάδης νομίζω ότι είναι καθοδόν.
11: Αυτά τα στελέχη είναι.
24: Νομίζω ότι ο κ. Κεδίκογλου το έχει δηλώσει, δηλαδή έχει πρόσωπα. Νομίζω ότι αυτούς που δεν θέλει. Αφορά τα τρία πρόσωπα, Δούρου, Πολάκη και Παπά.
22: Θα έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο μέχρι τη ΔΕΘ.
24: Νομίζω ναι.
22: Για το ΣΥΡΙΖΑ, ναι.
24: Για το ΣΥΡΙΖΑ, ναι.
22: Ξέρουμε τα ονόματα.
24: Και εξατανακλάσεως θα έχει ξεκαθαρίσει και για τον Τσίπρα. Γιατί με μια πιθανή σύγκρουση και διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ θα δημιουργήσει κενά τα οποία ο κ. Τσίπρας πρέπει να καλύψει ένα βαθμό.
22: Πάντως και την επόμενη εβδομάδα, το ερχόμενο Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, στις 11 του μήνα θα συνεδριάσουν τα όργανα πάλι για μία ακόμη φορά. Να δούμε τι αποτέλεσμα θα έχει. Ακόμη μία συνεδρία στην
24: νομίζω ότι πάνε σε μία σύγκρουση με τοπική. Το αν θα γίνει το μήνα Ιούλιο ή το μήνα Αύγουστο ή το μήνα Σεπτέμβριο δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία.
11: Ναι.
24: Το θέμα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ απομακρύνεται και από το 30% πια. Είναι στο όριο της μονάδας. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να πάει μακριά. Και ήδη φιλορροή, στελέχη το ένα μετά το άλλο φεύγουν. Προσπαθεί ο κ. Φάμελος να κρατήσει. Δεν είναι τόσο εύκολο.
11: Να κρατήσει το κόμμα ως κόμμα την. Τα ψηφοδέλτια τα
24: κερδίζει
11: οποία.
24: Χρόνο, νομίζω, να κερδίσει χρόνο. Φάμελος. Κερδίζει χρόνο μέχρι να δει που θα πάει ο Μητσοτάκης με τις εκλογές και να δει ο Τσίπρας πια τις αποφάσεις που θα πάρει για το ποιοι πάνε μαζί και ποιοι όχι.
11: Πού θα πάει λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τις εκλογές? Όλα δείχνουν ότι, Γιάννη, πραγματικά το βλέπουμε καθημερινά και στα δελτία ειδήσεων, ότι είναι προεκλογική εκστρατεία. Δεν έχουμε άλλους ρυθμούς.
24: Δεν υπάρχει, όχι. Το ξορκίζει η Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Μαρινάκης βγαίνει συνέχεια και λέει όχι, δεν υπάρχει αυτό. Αλλά. Οι παλαιότεροι γνωρίζουν ότι δεν προαναγγέλλονται οι προεδρικές εκλογές, γιατί πάβουν να είναι προεδρικές, αν προαναγγέλλονται. Ο κ. Μαρινάκης ως εκπρόσωπος θα διαψεύδει μέχρι την παραμονή
11: ναι.
24: τον πρώην

0: Βεβαίως.
1: Και μετά στον πρόεδρο είναι το τυπικό κομμάτι.
2: Βρίσκεις ένα λόγο, δεν βρίσκεις.
1: Ναι. Η απάντηση έχει δοθεί από τα κυβερνητικά στελέχη ότι οι εκλογές του Σεπτέμβριο τον Οκτώβριο δεν είναι πρόεδρος. Δηλαδή ουσιαστικά θα είναι ένα τυπικό πράγμα το οποίο θα τεθεί.
2: Ναι.
1: Παλιά ήταν το Κυπριακό, θέλω να πω. Ναι. Λέγανε παλιά, μετά λέγανε τα εθνικά θέματα.
2: Οικονομία.
1: Οικονομία, ναι, νομίζω ότι το Καραμαλή το 9.
2: Το 7.
1: Και το 9 ο Καραμαλής το έκανε.
2: Και το 7 και το 9.
1: Ναι, το 7, και το 7 και το 9 έχει κάνει. Αλλά αυτό είναι ένα τυπικό πράγμα. Η διαδικασία πάντως είναι διάγγελμα, πρόεδρος, κάλπες.
2: Έτσι γίνεται.
1: Όλοι λοιπόν ξορκίζουν, αλλά είναι βέβαιον ότι στο πίσω μέρος του μυαλού του Μητσοτάκη είναι οι εκλογές νωρίς.
0: Πλέον δέχεται νομίζω εισηγήσεις από όλα τα κυβερνητικά στελέχη.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτό θέλουν και όλα τα κυβερνητικά στελέχη, τα οποία στην πραγματικότητα, κάπως έχουν αφήσει λίγο τα υπουργεία τους. Είναι από περιοδία σε περιοδία, έτσι.
1: Είναι ευγενική,
0: Είμαι ευγενική.
1: Κάπως έχουν αφήσει
0: κάπως,
1: λίγο.
0: Κάπως λίγο. Τους. Είμαι ευγενική. Το
1: και το κάπως και το λίγο δεν υπάρχει.
0: Το στρογγυλεύω όσο
1: μπορεί να θέλουν πάντως την απόφαση την πάμε Μητσοτάκη. Νομίζω ότι σε αυτό τους ακούει όλους, αλλά στο τέλος ο ίδιος θα αποφασίσει τι θα κάνει. Έτσι. Πάντως, μέχρι να γίνει, θα διαψεύδεται από τους πάντες αυτό το πράγμα. Κατά συνέπεια, οι εκλογές πάντως αν έρθουν πιο νωρίς, θα βοηθήσουν στο να ξεκαθαρίσει πλήρως το τοπίο. Από τις μεταγραφές και τις μετακινήσεις, μέχρι το ποια κόμματα θα πάνε στην κάλπη και ποια δεν θα πάνε στην κάλπη. Κρατήστε το αυτό. Νομίζω ότι αν επιμείνει το κλίμα το προεκλογικό, θα επιταχυθούν οι διαδικασίες και οι εξελίξεις.
0: Εξαιρετική ανάλυση ακόμα μια φορά.
1: Να είστε καλά.
2: Καλό μήνα, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα.
2: Καλό μήνα και σε όλους εσάς, φίλες και φίλοι τηλεθεατές. Θα πάμε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μόλις επιστρέψουμε, μείνετε. Θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει πάνω στην Ελλητή, στην Θεσσαλονίκη, με αυτόν τον τροϊκό επίλογο και με τα όσα συμβαίνουν στην πολυκατοικία.
0: Βέβαια. Και η κυρία Δημοκλείδου θα είναι μαζί μας.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
2: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
3: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
4: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
5: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: What was it?
8: Must all it supersede it? Lifts like it.
7: Det altså de ombord.
8: Agatha Christensen.
7: La oss nå sette I gang. Du, da middagen blei servert.
9: Μυστήριο στην Φάρμα των Ζώων.
10: Ingen commentar.
9: Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
11: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
9: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητη.
12: Give me a chance to straighten this out.
13: You got it. What do you got in mind?
11: I want it picked up and I want it picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
9: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
14: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
15: Economics and history and politics.

0: all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
2: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
3: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλό πρωινό σε όλους.
1: Δεν μπήκε καλά ο Ιούλιος. Θα σας ανακοινώσουμε τώρα μια είδηση για την απώλεια ενός ηθοποιού. Σε ηλικία 79 ετών έφυγε ο Μιχάλης Μόσης. Για όσους διαρωτάστε ποιος ηθοποιός είχε αυτό το όνομα, είναι ο αγαπημένος μας Ταμτάκος.
0: Βέβαια.
1: Από την δεκαετία του 80, θέλω να σας πω. Δεκαετία του 80 που ενσάρκωσε ένα ρόλο στους βιντεοκασέτες, αν θυμάσαι καλά. Αλλά και στο θέατρο, στην σάτυρα, στην επιθεώρηση την οποία έκανε.
0: Ήταν μια πολύ χαρακτηριστική μορφή για τον ελληνικό κινηματογράφο, έτσι. Πολύ χαρακτηριστική.
1: Της δεκαετίας του 80 και του 90. Ενσάρκωσε λοιπόν αυτό το ρόλο, έμεινε αυτός ο ρόλος αυτό, έδεσε με αυτό το ρόλο. Έφυγε λοιπόν σε ηλικία 79 ετών αυτός ο ηθοποιός που πολλοί τον είχαν αγαπήσει.
0: Λοιπόν, πάμε στην Θεοδώρα Πότα ξανά, πάμε στο Ρεόκαστρο, εκεί όπου εχθές δυστυχώς τρινήσαμε δύο ανθρώπους από αυτήν την πυρκαγιά που ξέσπασε στο Δερβαίνι ο Ρεοκάστρου. Τώρα να μας πεις και σε ποιο σημείο βρίσκεσαι, Θεοδώρα, και πώς ξημερώνει αυτή η επόμενη ημέρα για την λιτή ο Ρεοκάστρου.
2: Είναι μουδιασμένη η τοπική κοινωνία από την απώλεια των δύο ανθρώπων που έχασαν χτες τη ζωή τους. Εμείς βρισκόμαστε στην περιοχή της Λιτής, μέσα στο δάσος. Τώρα ο Διογέννης Μουραντίδης σας δείχνει την κατοικία, η οποία άρπαξε χτες φωτιά. Βλέπετε ότι είναι πραγματικά όλος ο χώρος καμένος. Αναφέρομαι βεβαίως στην αυλή του συγκεκριμένου σπιτιού και εμείς, να σας πω συνάδελφοι, ότι πατάμε πάνω σε καμένη γη. Εντός του χώρου της αυλής υπάρχουν και δύο νεκρά σκυλιά. Όπως μπορέσαμε να καταλάβουμε, ήταν δεμένα. Προφανώς δεν μπόρεσαν να φύγουν από το σημείο. Είναι αποκαρδιωτικές οι εικόνες που καταγράφουμε ήδη από την χτεσινή ημέρα. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτό εδώ είναι το σπίτι του 65χρονου άνδρα, ο οποίος βρέθηκε χτες νεκρός στο πλαίσιο της κατάσβεσης της πυρκαγιάς εδώ στην περιοχή.
0: Μια πρόχειρη κατοικία από ό,τι καταλαβαίνουμε, Θεοδώρα Πότα. Ναι, μας το έλεγε και ο πρόεδρος της κοινότητας πριν.
2: Νοσηλεύεται με εγκάβματα στο Ιπποκράτειο.
0: Ναι.
2: Και η σύζυγος, να πω ότι νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο με εγκάβματα και εντοπίστηκε και η δεύτερη σωρός μέσα σε αυτόν τον χώρο που βλέπετε χτες βραδινές ώρες. Όπως όλα δείχνουν, ξαναλέμε, πρόκειται για τον 12χρονο γιο της οικογένειας, ωστόσο αναμένεται η επίσημη ταυτοποίησή του. Τώρα, όπως πολύ σωστά είπες, Αλεξάνδρα, είναι μια πρόχειρη κατοικία με έναν μεγάλο εξωτερικό, έναν μεγάλο αύλιο χώρο. Όπως μπορείτε να δείτε, υπάρχουν και καμένα οχήματα τα οποία βρίσκονται εντός της αυλής. Μιλάμε για ένα σπίτι το οποίο βρίσκεται στη μέση της δασικής έκτασης απομονωμένο. Υπάρχουν κάποια διάσπαρτα σπίτια λίγα μέτρα πιο κάτω, ωστόσο το συγκεκριμένο σπίτι περιβάλλεται από το δάσος, από τα δέντρα. Έχει και την περίφραξή του περιμετρικά. Είναι ένα σπίτι πραγματικά μόνο του. Λίγα μέτρα πιο κάτω υπάρχει μια εκκλησία της ζωοδόχου πηγής, αλλά από εκεί και πάνω δεν έχει τίποτα άλλο παρά μόνο αυτό εδώ το σπίτι που βλέπετε με την αυλή του. Εδώ εντοπίστηκαν χτες
1: ο Νίκος Μουρατίδης μας έδωσε την εικόνα τριών στελεχών αξιωματική της ελληνικής πυροσβεστικής, οι οποίοι βρίσκονται στο χώρο για ακόμα μία φορά. Δεν ξέρω αν τους είδες και εσύ, Θεοδώρα. Ξέρετε κάτι, πρέπει να συλλεχθούν όλα τα δεδομένα από το χώρο που είχαμε τους δύο θανάτους, έτσι για να μπορέσουν να τα βάλουν στη δικογραφία. Έχει ανοίξει φάκελος δικογραφίας για να αποδοθούν και ευθύνες εκεί που πρέπει να αποδοθούν. Πριν από λίγο.
2: Και σκεφτείτε.
1: Ναι. Έλα, Θεοδώρα, για να πάμε στις δηλώσεις.
2: Χθες ήταν πολύ ωραίες οι έρευνες για τον εντοπισμό του 12χρονου αγοριού. Δηλαδή, ξεκίνησαν από νωρίς το απόγευμα και εν τέλει εντοπίστηκε το βράδυ η σωρός μέσα στο χώρο που σας δείχνουμε αυτή τη στιγμή. Οι έρευνες είχαν επικεντρωθεί σαφώς στον συγκεκριμένο χώρο και μέσα στην κατοικία. Και όπως είπες, Νίκο, βέβαια, οι αρμόδιες αρχές είναι εδώ. Ο χώρος είναι αποκλεισμένος, έτσι ώστε να συλλέξουν όλα τα αναγκαία στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να σας πω ότι η Λιτή θρηνεί. Κάνει λόγο αναφερόμενη η τοπική κοινωνία στον 65χρονο άνδρα για έναν αγαπητό κύριο, ο οποίος επιθυμούσε, όπως μας είπε νωρίτερα και ο πρόεδρος της κοινότητας Λυτής, να ζει εναλλακτικά, θα λέγαμε, στο δάσος, με την ησυχία του, με την οικογένειά του. Τι να πω, πραγματικά.
0: Δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Λοιπόν, Θεοδώρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Και ας ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι σου είπαν εχθές οι κάτοικοι της Λυτής όταν σε βρήκαν και σου μίλησαν ο κάμερα.
3: Έγινε ένα πραγματικό θαύμα στη Λυτή. Διότι ξεκίνησε ακριβώς στο πιο δύσκολο σημείο, πάνω από το δάσος, πάνω από τη ζωοδόχο πηγή, κατευθύνθηκε εδώ.
4: Κινδύνευε το χωριό.
3: Εννοείται κινδύνευε. Γιατί ο άνεμος κατευθυνόταν προς τη Λυτή.
5: Και εμείς ξαφνιάσαμε όταν μάθαμε την φωτιά, αλλά απλώθηκε πολύ γρήγορα.
2: Σας είπαν να εκενώσετε.
5: Μας είπανε, μας φωνάξανε, το 112 ειδοποίησε όλους. Περισσότεροι από εδώ που κενώθηκαν πήγαν στο γήπεδο, είναι κάτω στο γήπεδο.
6: Σπίτια πρέπει να κάνει και ένα μόνο μέσα στο βουνό. Όταν πήγαν να κάνουν αυτοψία, δεν μπόρεσε να πλησιάσει από τους καπνούς. Ήταν φύση αδύνατο λόγω των καπνών.
0: Αφήνουμε για λίγο την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο Ρεόκαστρο και είχαμε δύο θύματα και πάμε στην άλλη εικόνα που είχαμε χθες, αυτή από τα Πετράλωνα με την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Να ανοίξουμε το θέμα, να δούμε αν μπορούμε να βρούμε απαντήσεις στα πολλά ερωτήματα που έχουν δημιουργηθεί από εχθές. Ζωντανή εικόνα από την Αλεξάνδρα Μερακλείδη.
1: Είναι από ψηλά, βεβαίως. Έχει στηθεί με την κάμερα σε γειτονική ταράτσα και βλέπουμε αυτές τις εικόνες. Η κυρία Χατζηνικολάου είναι μαζί μας. Κυρία Χατζηνικολάου, πολιτικός μηχανικός, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Χειριστών Μηχανημάτων Έργου Ελλάδος, ο κύριος Νίκος Ηλιόπουλος. Είναι μαζί μας και ο κύριος Ηλιόπουλος, καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Να είστε καλά. Να είστε
0: και
1: καλά.
0: Ο κύριος Γλύκας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο ποινικολόγος, για να μας δώσετε κι εσείς τη δική σας
1: εμπειρία. Σήμερα απολογούνται οι πέντε στον εισαγγελέα, βεβαίως.
0: Να δούμε τι ποινές μπορεί να αντιμετωπίσουν. Να ξεκινήσουμε όμως με την κυρία Χατζηνικολάου.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί νομίζω, κυρία Χατζηνικολάου, εσείς γνωρίζετε πάρα πολύ καλά όλα τα βήματα που πρέπει να έχουν γίνει για την ανέγερση μιας πολυκατοικίας. Μας κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση πώς γίνεται να πέφτει ένα κτίριο, και το λέμε από το πρωί, πώς γίνεται να πέφτει ένα κτίριο όταν δίπλα γίνονται εργασίες για να ανεγερθεί ένα άλλο. Τι έχει πάει λάθος?
7: Μάλιστα. Καταρχήν, από ό,τι έχουμε δει και μέσω δημοσίων εγγράφων, είχαμε μία άδεια κατεδάφισης ενός διόρροφου κτηρίου που υπήρχε στο οικόπεδο που επιχειρήθηκαν εργασίες για θεμελίωση. Άρα ξεκινάμε από εκεί. Υπήρχε μία άδεια κατεδάφισης. Έχει δημοσιευθεί ότι σε αυτή την άδεια κατεδάφισης δεν χρειάστηκε...
1: Μισό λεπτό να πούμε την καλημέρα μας και στην κυρία Δημογλίδου. Κυρία Δημογλίδου, καλή σας μέρα. Να είστε καλά, θα πούμε αμέσως μετά σε εσάς. Ελάτε, κυρία Χατζηνικολάου.
7: Λοιπόν, δημοσιοποιήθηκε λοιπόν ένα έγγραφο από το Δήμο Αθηναίων από την Πολεοδομία ότι σε αυτή την άδεια κατεδάφισης δεν έχουν εγκριθεί κάποια μέτρα αντιστήριξης της υφιστάμενης οικοδομής μέχρι χθες, του 1973. Μιλάμε για 50 χρόνια κατασκευή. Αυτό κινεί λίγο το ενδιαφέρον από την άποψη όταν πάντα βρισκόμαστε στη θέση να έχουμε μία άδεια οικοδομής με υπόγειο, το τονίζω, γιατί εδώ επιχειρεί το θεμελίωση υπογείου.
0: Σωστά.
7: Όταν το υφιστάμενο, το όμορο κτίριο δεν έχει υπόγειο, τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι κάνουμε εξκαφή γύρω στα 5 με 6 μέτρα στη νέα οικοδομή, έχοντας μία διπλανή παλιά οικοδομή με ένα βάθος θεμελίωσης γύρω στα 1,30, που σημαίνει ότι αφήνουμε μετέωρα, στην ουσία, τα θεμέλια της όμορης παλιάς οικοδομής.
0: Άρα, αυτό, κυρία Χατζηνικολάου, δεν υπήρχε τείχος αντιστήριξης εκεί? Αυτό καταλαβαίνουμε.
7: Κοιτάξτε, αυτό είναι μία πρώτη εκτίμηση από τον τρόπο από τον οποίο έπεσε η οικοδομή. Δηλαδή, τι γίνεται, πήρε μία κλίση, υπέστη μία διαφορική καθίζηση, όπως λέμε εμείς οι μηχανικοί, δηλαδή ξεκίνησε από τη μία πλευρά, την πλευρά ήταν όμορη με το οικόπεδο, στο οποίο έγινονταν εξκαφές, και ψαφυρά, δηλαδή με ένα ξαφνικό τρόπο έπεσε, προς την κατεύθυνση του οικόπεδου. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, που σημαίνει πιθανολογικά είτε ότι η εξκαφή γινόταν με ένα γενικό τρόπο σε όλη την πλευρά που συνόρευε με το κτίριο του 73 και όχι τμηματικά όπως γίνεται κάποιες φορές σε αυτές τις περιπτώσεις ή με πασάλους ή με άλλες μεθόδους για την αντιστήριξη, για την προστασία του υφιστάμενου κτιρίου. Και αυτό λοιπόν οδήγησε το έδαφος στο να υποστεί μια διατμητική αστοχία. Τι είναι αυτό? Μια αστοχία που γίνεται διαγώνια. Είναι η πιο επικίνδυνη αστοχία αυτή.
0: Ναι. Άρα καταλαβαίνουμε ότι λοιπόν, δεν είχαν ληφθεί όλα τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να παίρνει κάποιος για να σηκώνει μια πολυκατοικία, ειδικά όταν πάει και σκάβει κάτω από τα θεμέλια της διπλανής πολυκατοικίας. Και τώρα το ερώτημα είναι το εξής. Με την διπλανή πολυκατοικία, κυρία Χατζηνικολάου, τι γίνεται?
7: Ναι. Με τη διπλανή τι εννοείται, με αυτή που έπεσε?
0: Όχι. Εννοώ με την πολυκατοικία με την οποία ήταν μεσοτυχία, με αυτή που έπεσε. Δηλαδή μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα.
7: Ναι. Για ποια πολυκατοικία μιλάτε ακριβώς?
0: Η πολυκατοικία που έπεσε, από τη μία πλευρά είχε το κενό στην οποία που έπεσε και από την άλλη πλευρά
1: για
0: είναι
1: αυτή
0: η εικόνα
1: τώρα
0: που έχουμε και από την άλλη πλευρά ήταν μεσοτυχία με άλλη μία πολυκατοικία.
7: Για αυτή την πολυκατοικία δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κάποια στοιχεία, έτσι. Αυτή τη στιγμή θα τελεστεί μία πραγματογνωμοσύνη για την πολυκατοικία η οποία κατέρευσε.
1: Ναι.
7: Θέλω να τονίσω και κάτι άλλο. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές στην εκπομπή σας για την παλαιότητα των κτηρίων. Όλο σχεδόν το κέντρο της Αθήνας είναι κατασκευές του 1900, δεκαετίας του 70, ως επιτοπλίστων. Και του 60, ναι. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν μιλάμε για κτίρια τα οποία έχουν μια φυσική γύρανση από φθορές, από σεισμικές καταπονήσεις, από ελλειπή συντήρηση, από υγρασία η οποία ενανθρακώνει τον εσωτερικό οπλισμό, χάνεται η αντοχή του σχηροδέματος, ρηγματώνεται και σε μία φόρτιση, είτε σημειακή είτε γενική, έρχεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο μερικής ή ολικής κατάρρευσης. Σε αυτή την περίπτωση θεωρώ ότι ήταν ένας συνδυασμός και των δύο.
0: Μάλιστα.
7: Για να έχουμε αυτό ακριβώς το αποτέλεσμα.
0: Να πάμε στην κυρία Δημογλίδου. Από και αμέσως
1: μετά θα δούμε σας, κύριε Λιόπουλε.
0: Είχαμε 5 προσαγωγές, οι οποίες μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Είναι ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου, είναι ο πολιτικός μηχανικός, είναι οι άνθρωποι που εργάζονταν εκεί, κυρία Δημογλίδου, ακριβώς. Οι δύο εργάτες και φυσικά και η αστυνομία βρέθηκε εκεί. Και από την πρώτη στιγμή, τι ισχυρίστηκαν οι άνθρωποι αυτοί, τι είπαν οι άνθρωποι αυτοί?
4: Αυτοί οι άνθρωποι σε συνεννόηση με τον αρμόδιο εισαγγελέα πάντα κατηγορούνται αυτή τη στιγμή στη δικογραφία που σχηματίστηκε από το τοπικό αστυνομικό τμήμα για παραβίαση των κανόνων της οικοδομικής. Βέβαια, αναμένουμε μετά την προσαγωγή του στον εισαγγελέα να δούμε ποιες θα είναι ακριβώς οι διώξεις για τον κάθε ένα ξεχωριστά και αν θα συμπεριληφθούν και άλλα άτομα στις διώξεις του αρμόδιου εισαγγελέα. Οι άνθρωποι αυτοί από την πρώτη στιγμή, από τη στιγμή που έφτασαν οι αστυνομικοί, ήταν στη διάθεση των αρχών, βρισκόταν στο σημείο. Βέβαια, έχουν υποστηρίξει ότι έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα. Καταλαβαίνετε ότι εδώ είναι πολύ σημαντικό και το συζητήσετε νωρίτερα και με την πολιτικό μηχανικό. Το σημαντικότερο όλης της υπόθεσης είναι η πραγματογνωμοσύνη από τον αρμόδιο μηχανικό. Αυτός είναι ο μόνος που μπορεί να βοηθήσει και την δική μας δουλειά, την προανάκριση, αλλά και στη συνέχεια να εμπλουτίσει τη δικογραφία που θα αναγνώσει και ο εισαγγελέας για να έχει ξεκάθαρη εικόνα τι ακριβώς συνέβη. Και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα, να πέσει μια ολόκληρη οικοδομή. Ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα. Όλοι οι ένικοι είχαν αποχωρήσει εγκαίρως. Παρ' όλα αυτά, οι πυροσβεστικοί, βέβαια, πρέπει να πούμε ότι έμειναν αρκετές ώρες στο σημείο και η πρώτη ΕΜΑΚ, προκειμένου να ακολουθήσει όλο όσο προβλέπει το πρωτόκολλο, να αποκλείσει ότι υπάρχει οποιοδήποτε κάτω από αυτό το κτίριο που κατέρευσε.
1: Είπατε ότι είχαν ειδοποιηθεί κάτοικοι, χτυπήσαν τα κουδούνια να τους πούνε να βγουν. Ναι. Έχετε κάποια τέτοια ενημέρωση μέσα στη δικογραφία, στην προανάκριση την οποία έχετε κάνει?
4: Κάποιοι από τους ενίκους είχαν αντιληφθεί ότι κάτι περίεργο συμβαίνει. Ήδη από τις βραδινές ώρες άκουγαν κάποιους περίεργους θορύβους. Στη συνέχεια το πρωί, από ό,τι έχουμε καταλάβει και εμείς από την προανάκριση, υπήρξε και ένταση μεταξύ κάποιων ενίκων της οικοδομής και των μηχανικών που βρισκόταν στο σημείο και ασχολούνταν με την ανέγερση της διπλανής πολυκατοικίας. Και έτσι ενημερώθηκαν, προφανώς αντιλήφθηκαν κάποιοι από τους μηχανικούς, ενημερώθηκαν όλοι οι ένικοι και αποχώρησαν από την πολυκατοικία. Κάποια στιγμή ήταν εμφανές ότι είχε πάρει κλίση το κτίριο, οπότε αποχώρησαν όλοι ευτυχώς με ασφάλεια.
0: Ενημερώθηκαν για ποιο λόγο όμως, κυρία Δημογλίδου, ότι το κτίριο έχει πάρει κλίση και ότι καλό είναι να το εγκατελείψουν εγκαταλείψετε ή ότι εδώ σήμερα εμείς θα κάνουμε εργασίες που θα προκαλέσουν πάρα πολύ φασαρία και αν θέλετε πηγαίνετε στους γειτονές σας ή πηγαίνετε στις δουλειές σας ή κάπου αλλού στους συγγενείς σας για να μην σας ενοχλούμε. Γιατί είναι δύο διαφορετικά αρχικά, πράγματα αυτά.
4: Αρχικά είχαν ενημερωθεί ότι θα γίνουν εργασίες και θα υπάρχει αρκετός θόρυβος. Στη συνέχεια όμως ήταν αντιληπτό από τον οποιοδήποτε, δηλαδή και ένας ένικος της πολυκατοικίας μπορούσε να αντιληφθεί ότι το κτίριο είχε πάρει κλίση και ουσιαστικά είχε διαχωριστεί από το διπλανό κτίριο, από τη διπλανή πολυκατοικία.
0: Τους ενημέρωσαν σε δεύτερη φάση ή έγινε μόνο η πρώτη ενημέρωση ότι εμείς θα κάνουμε εργασίες που θα προκαλέσουν φασαρία? Και μετά οι κάτοικοι μεταξύ τους άρχισαν να χτυπάει ο ένας το κουδούνι στον άλλον για να εγκαταλείψουν το κτίριο.
4: Ενημερώθηκαν και λίγες ώρες πριν την πτώση του κτιρίου, όμως και μεταξύ τους καταλαβαίνετε ότι οι ένικοι ο ένας ενημέρωνε τον άλλον προκειμένου να είναι σίγουρο ότι όλοι έχουν αποχωρήσει από το οίκημα.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ σοβαρό αυτό το οποίο μας λέτε, γιατί νομίζω ότι γνωρίζανε τι ακριβώς ζημιά έχουν κάνει. Και εδώ θέλω να βάλουμε στην κουβέντα μας, αν είναι εύκολο, τον κύριο Ηλιόπουλε. Κύριε Ηλιόπουλε, κάποιος από τους χειριστές προκειμένου να κάνει αυτή τη δουλειά έσκαψε το παραπάνω που μας είπε η κυρία Χατζηνικολάου. Πιστεύετε ότι θα μπορούσε να το σταματήσει όλο αυτό με την εμπειρία του, αν ήταν έμπειρος ο χειριστής?
8: Κύριε Υποφάντη, κυρία Καλημένη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
8: Σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Για εμάς, για το επάγγελμά μας, αυτό είναι σχεδόν μια καθημερινότητα. Δυστυχώς ασκούμε το επάγγελμα με τα περισσότερα εργατικά και μάλιστα θανατηφόρα δυστυχήματα. Το επάγγελμά μας είναι καθαρά εμπειρικό και οφείλω να σας πω ότι σε πολλές περιπτώσεις ο χειριστής είναι αυτός ο οποίος λειτουργεί ως ασφαλιστική δικλίδα, ως πρόληψη. Και μετά από πληροφορίες τις οποίες μου ήρθαν,
1: ναι.
8: Γιατί δεν κρύβω να σας πω, κύριε Υποφάντη, ότι εσείς ήσασταν αυτός ο οποίος με ενημέρωσε χθες το μεσημέρι, ότι πρώτος ο χειριστής ήταν αυτός ο οποίος περίπου στις 9 το πρωί, μετά από την εξκαφή την οποία διενεργούσε, αντιλήφθηκε διαρροή. Και μόλις διαπίστωσε τη συγκεκριμένη διαρροή, σταμάτησαν και οι εργασίες εξκαφής.
1: Τι εννοείται αδιαρροή, τι εννοείται?
8: Υπήρχε διαρροή στο υπέδαφος των εξκαφών. Υπήρχε διαρροή υδάτων, υπήρχε μία διαρροή. Αυτή η διαρροή λοιπόν αντιλήφθηκε από το χειριστή και ενημερώθηκαν οι υπεύθυνοι του εργοταξίου. Ο χειριστής είναι ένα επαγγελματικό προσόν το οποίο δεν μπορεί να κάνει αυτόνομες ενέργειες. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο και ένα συγκεκριμένο πλάνο το οποίο διενεργεί την εργασία της εξκαφής και μάλιστα δεν την ενεργεί και μόνος του. Υπάρχει και επίβλεψη.
0: Σωστά.
8: Υπάρχει μια συνεχόμενη καθοδήγηση.
1: Μπράβο στον άνθρωπο τότε. Μπράβο στον άνθρωπο να πούμε.
8: Εγώ αυτήν την ενημέρωση έχω και αυτήν την ενημέρωση είμαι υποχρεωμένος να καταθέσω.
1: Αλλάζει
0: στην
1: το.
0: Ενημέρωση αυτή που έχετε, σας είπαν αν είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για να ανεγερθεί μια νέα πολυκατοικία. Δηλαδή, αν υπήρχαν αυτοί οι τείχοι αντιστήριξης να κρατήσουν τα πρανή, να μην υποχωρήσει το έδαφος από την διπλανή πολυκατοικία.
8: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής και σε αυτό το οποίο με ρωτάτε. Εγώ σε αυτό το κομμάτι δεν θα μπω στη διαδικασία των ενημερώσεων. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι για να δημιουργηθεί ένα τέτοιο έργο υπάρχουν άλλοι ειδικοί, επιστήμονες, πολιτικοί μηχανικοί,
7: Υπάρχουν και κανονισμοί.
8: Υπάρχουν κανόνες ασφαλείας και πρόληψης. Υπάρχει γεωτεχνική εκτίμηση εδάφους, υπάρχει στατιστική επάρκεια όμορων κτισμάτων, υπάρχουν μια τέτοια διαδικασίες.
0: Υπήρχαν αυτό όλα αυτά, σας σίγουροι, ενημέρωσαν από το τηλέφωνο που κάνατε κι εσείς.
8: Αυτό να είστε σίγουροι ότι οι υπεύθυνοι θα το εξακριβώσουν και μάλιστα πάρα πολύ σύντομα. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν προβαίνω σε πρώιμες, αν θέλετε, αποφάσεις, διότι τα μάτια μου έχουν δει πολλά. Σας λέω, ας πούμε, ένα δύσκολο επάγγελμα.
0: Πολύ,
1: με καθημερινά
8: ατυχήματα, έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι οι υπηρεσίες θα αποτυπώσουν σε εύλογο σύντομο χρονικό διάστημα όλες τις ευθύνες.
1: Και τώρα, και τώρα να πάμε, κύριε Ηλιόπουλε, το λέτε πάρα πολύ ωραία, δίνετε εξαιρετική αφορμή να πάμε στον κύριο Γλύκα για να αποδοθούν όλες οι ευθύνες. Κύριε Γλύκα, 5 συλλήψεις. Με ποιες κατηγορίες παραπέμπονται? Και αν δεν κάνω λάθος, μας είπε η κυρία Δημογλίδου ότι ο φάκελος δεν έχει κλείσει. Μπορεί να έχουμε και άλλες συλλήψεις.
9: Καλημέρα και ευχαριστώ για μια ακόμη φορά. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα η πρώτη παρατήρηση είναι ότι σκεφτόμαστε όλοι τι θα μπορούσε να έχει συμβεί για λίγο χρονικό διάστημα. Ή αν τέλος πάντων κάποιος δεν είχε ειδοποιήσει κάτι δεν είχε γίνει τελειτό. Φανταστείτε πώς θα ήταν η εξέλιξη σήμερα αν δεν είχαμε ανθρώπους μέσα, έτσι, το καταλαβαίνω. Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι έχουμε ένα γυριασμένο γενικότερα στο κέντρο της Αθήνας κτηριακό απόθεμα. Έτσι, με πάρα πολλά παλιά κτίρια, όπως ακούστηκε και πιο πριν. Δεν λέω από ποιον κύριο, γιατί δεν...
0: Από την κυρία Χατζηνικολάου, κύριε Γλύκα, την πολιτικό
9: ναι,
0: μηχανικό.
9: Ήταν πολύ εύκολη.
0: Βεβαίως, έχουμε γερασμένα κτίρια, αλλά τα κτίρια αυτά αντέχουν και έχουν αντέξει και σεισμούς. Και έχουν αντέξει και δυνατούς σεισμούς.
7: Συγγνώμη, κυρία Καημένου.
0: Ναι, κύριε Χατζηνικολάου.
7: Αυτό δεν σημαίνει ότι όταν ένα γερασμένο κτίριο έχει αντέξει σεισμικές φορτίσεις, ναι, ότι δεν έχει ένα όριο, ξεπερνάει το όριο διαρροής που λέμε, δηλαδή αστοχή.
1: Αυτό που είπε ο κύριος Σιλιόπουλος. Ναι. Ελάτε κύριε Γλυκά.
9: Αυτή η έντονη σεισμική δραστηριότητα θα καταπονεί και τα κτίρια, βέβαια. Έτσι. Τώρα, το ερώτημα του κύριου Μποφάντη και το δικό σας κύριε Καημένου είναι το εξής. Ότι το αδίκημα το οποίο υπάρχει, η απάντηση είναι εξής. Το αδίκημα το οποίο υπάρχει και ερευνάται από τον εισαγγελικό λειτουργό είναι το 286 κοινικού κουκουνίκα, παραβίαση των κανόνων της οικοδομικής ή άλλων ανάλογων έργων, όπως αυτό αποτυπώνεται στο ποινικό μας πλαίσιο, και τιμωρεί μηχανικούς ή εργολάβους που παραβιάζουν τους τεχνικούς κανόνες, θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Εμείς, μάλλον, εδώ είμαστε στην πρώτη κατηγορία του κινδύνου, δηλαδή ευτυχώς, αν προκύψει κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή, από την παραβίαση επιβάλλεται φυλάκιση από 1 έως 5 έτη και χρηματική ποινή. Και βέβαια υπάρχουν και άλλες διαπραγματεύσεις, που ευτυχώς δεν είμαστε εδώ. Αν έχει προκύψει βαριά σωματική βλάβη, προβλέπεται κάθεξη από 5 έως 15 έτη. Και αν έχει προκύψει θάνατος, βέβαια, μεγαλώνει η ποινική μεταχείριση από 10 έως 15 έτη.
0: Α, θα μπουν δηλαδή φυλακοί κάποιοι, κύριε Γλύκα.
9: Κοιτάξτε, είμαστε στην πρώτη. Είμαστε στην πρώτη. Δεν έχουμε σωματικές βλάβες, βαριές. Ναι. Άρα είμαστε στην πρώτη πιο ήπια κατηγορία.
0: Ναι.
9: Τουλάχιστον εκδότης όψεως. Μπορεί βέβαια ένα δικαστήριο, αν δώσει συγκεκριμένες ευθύνες, και ειδικά εγώ όπως το βλέπω, σε εργολάβο και σε υπεύθυνο μηχανικό τέλος πάντων,
1: ναι,
9: ό,τι και αν είναι, δεν το προσωποποιώ, προφανέστατα ένα δικαστήριο μπορεί να πει σε αυτούς που έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη, να πει και μερική έκθεση, ναι, ακόμα και για πλημελήματα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε, κύριε Γλυκά.
9: Δεν το ξέρω.
1: Θα δούμε σήμερα τι θα πούνε στον εισαγγελέα. Θα το δούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γλυκά. Να είστε καλά για αυτή την επικοινωνία.
9: Ναι.
1: Μένουμε όπως είμαστε στα τηλεοπτικά μας παράθυρα να συνδεθούμε με τον Σπύρο Αλεξανδρή, που έχει κάτοικο της περιοχής και έχει ζήσει όλο αυτό το γεγονός που έχει ζήσει. Έλα, Σπύρο, με ποιο κύριο είσαι μαζί. Καλημέρα.
0: Σπύρο, μας ακούς? Μας ακούς, Σπύρο?
10: Ναι, βρισκόμαστε εδώ με τον κύριο Γιάννη, ο οποίος είναι αυτόπτης μάρτυρας. Μένει σε μια πολυκατοικία στον πάνω δρόμο. Είδε εδώ από την πρώτη στιγμή το τι έγινε. Σπεύσατε από την πρώτη στιγμή, ακούσατε έναν εκοφαντικό θόρυβο σαν βόμβα.
11: Ερχόμουν από αριστερά, από εδώ, και λέω σεισμός έγινε. Κοιτάζω και βλέπω την πολυκατοικία να πέφτει και ένα σύννεφος πόνης με τρομακτικό θόρυβο. Και λέω, όχι, πάνε οι άνθρωποι, λέω. Γιατί δεν ήξερα ότι δεν είναι κανένας μέσα. Αλλά ο μηχανικός της είχε ειδοποιήσει, χτύπησε τα κουδούνια και κατέβηκε ο κόσμος κάτω. Λέει, υπάρχει φόβος εδώ, ο φόβος, βγείτε έξω. Και γλιτώσαν όλοι.
10: Από το πρωί ειδοποιούνταν, δηλαδή από τα κουδούνια τους οι κάτοικοι, από το μηχανικό της διπλανής οικοδομής.
11: Της καινούργιας που έκανε. Ναι. Βγήκε ο άνθρωπος και χτύπησε παιδιά. Λέει, δεν το ήθελε και αυτός να ρίξει την πολυκατοικία. Δεν το ήθελε ο άνθρωπος.
10: Είχε καταλάβει δηλαδή ότι υπάρχει κλίση.
11: Ναι, έτριζε. Και γι' αυτό και οι εργάτες όλοι βγήκαν έξω. Και σωθήκαν όλοι.
10: Για πόσες ώρες αυτό το τρίξιμο?
11: Όχι, το τρίξιμο δεν το... Λένε ότι έτριζε. Εγώ δεν το άκουσα, γιατί ήμουν πιο μακριά. Εγώ είδα την πολυκατοικία να πέφτει. Αυτό είναι τρομακτικό.
12: Εσείς περνούσατε καθημερινά από το σημείο.
11: Εδώ καρνάω συνέχεια.
12: Είχατε διαπιστώσει κι εσείς ο ίδιος, ειδή σώμα σε κάποιες ρογμές.
11: Δεν μπορείς να δεις κιόλας, να κοιτάζεις τώρα αν έχει ξεκολλήσει. Δεν μπορείς να το δεις. Αυτό σε περνάς ευθεία. Δεν κοιτάζεις έτσι κατά πάνω. Αλλά από ό,τι λένε είχε μία κλίση 5% από ό,τι άκουσα.
12: Υπήρχαν άτομα που εκείνη τη στιγμή έψαχναν μέσα στα χαλάσματα να βρουν δικούς τους ανθρώπους, να βρουν τα κατοικίδια τους.
11: Ναι, ένα σκυλάκι ήταν μέσα. Και στο ισόγειο βγήκε να πάρει φάρμακα. Αλλιώς θα ήταν τώρα.
0: Τους ήξερε, πήρε τους ανθρώπους που έβγαλαν μέσα.
11: Ήταν να πάει άλλη ώρα και βγήκε να πάει στο φαρμακείο και την γλίτωσε. Στο ισόγειο.
12: Και μιλάμε για μια γειτονιά που πάνω κάτω τα σπίτια είναι αυτή τη ηλικία και η δικιά σα οικοδομή, μου λέγατε κάπου εκεί.
11: Μένα είναι το 73, αυτή είναι το 70. Τότε τα μπετά τα ρίχνανε στα 2 μέτρα κάτω, στα 3. Εδώ κάψανε στα 6 για να κάνουν υπόγεια. Και πήγανε κάτω από τα θεμέλια τη πολυκατοικία. Κατάλαβε πώ έπεσε, 2 είναι. Και μετά που ρίξανε τον μπετό, έκατσε το χώμα. Με το βάρο του μπετού για να πιάσει και τη διπλανή, έκατσε το χώμα, δεν το υπολόγισε. Έκατσε το χώμα με τον πετό, έγινε πολυκατοικία.
0: Σπυρό.
12: Και υπάρχει και αναβρασμός και από τους ένικους, τους ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας. Όλοι λένε ότι οι περισσότεροι μάλλον ότι θα κινηθούν και οι ίδιοι νομικά και θα υποβάλουν αγωγές και μηνύσεις.
0: Και λογικό είναι να υποβάλουν αγωγές και μηνύσεις. Τους είδαμε τους ανθρώπους εχθές από την πρώτη στιγμή να εκφράζουν την οργή τους.
11: Α, λέμε και τα. Έτσι δεν είναι. Κάνω μια
12: ειδοποίησε.
11: Κάνω μια πολυκατοικία και ρίχνω τη διπλανή. Δεν γίνονται αυτά.
1: Μάλιστα.
11: Ειδοποίησε ο άνθρωπο.
12: Οπότε λέτε να κατάλαβαν ότι κάτι έγινε λάθος, μια κακοτεχνία.
11: Βεβαίως, και τους λέει βγείτε έξω, βγείτε έξω. Γιατί δεν πέφτει και μπαμ, κάνει τρίζει στην αρχή μέχρι να πέσει.
1: Είναι αυτό που μας είπε Σπύρο Αλεξανδρίου, ο κύριος Ηλιόπουλος, ότι το αντιλήφθηκε πρώτα ο χειριστής του μηχανήματος, έδωσε στο μηχανικό, εδώ έχουμε διαρροή, να ειδοποιήσουμε, πήγε, τους ειδοποίησε τους ανθρώπους και έτσι αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα τα οποία μπορούσαν να έχουν έρθει πραγματικά από Άγιο, αυτοί οι άνθρωποι έχουν σωθεί. Τώρα βέβαια οι αναμνήσεις τους βρίσκονται από κάτω, Σπύρο. Πες μας κάτι, τι κάνουν πίσω από το Δήμο, τι ετοιμάζουν πίσω, τι εργασίες γίνονται, Σπύρο, πίσω σου.
12: Ναι, αυτή την ώρα γίνονται κάποιες εργασίες έξω από την οικοδομή. Έχει αποκλειστεί όλος αυτός εδώ ο χώρος. Νωρίτερα πέρασαν και τα συνεργεία του Δήμου για να καθαρίσουν από όλα αυτά τα μπάζα, τα χώματα που είχαν βγει και είχαν γεμίσει όλον τον δρόμο. Τοποθετούνται, βλέπετε, έχουν τοποθετηθεί αυτά τα κάγκελα που χωρίζουν τον χώρο της οικοδομής με τον δρόμο. Είναι ένα μέτρο προστασίας που έχει ληφθεί αυτήν την ώρα, μέχρι να γίνουν και οι ενέργειες, οι εργασίες για την στατικότητα εδώ στο πλαίσιο των ερευνών που θα λάβουν χώρα τις επόμενες ώρες και ημέρες. Τις επόμενες ώρες περιμένουμε και το κλιμάκιο των μηχανικών της πολεοδομίας του Δήμου για να κάνει τους απαραίτητους στατικούς ελέγχους. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει κίνδυνος και ανησυχία και από τους ενίκους και τους ιδιοκτήτες των άλλων κτηρίων.
0: Εγώ άκουσα χθες τον κύριο Συνολάκη, ο οποίος έλεγε ότι ερωτηματικό αν μπορούν οι κάτοικοι της διπλανής πολυκατοικίας να παραμένουν στο συγκεκριμένο οίκημα. Έτσι. Θα τα δούμε όλα τις επόμενες μέρες.
7: Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι απαγορευτικό. Ναι. Στη γενική τοποθέτηση, να το πούμε.
1: Θα το δούμε
7: μηχανικό. Να γίνει ένα πρέπει να γίνει σίγουρα ένας έλεγχος, αυτό είναι δεδομένο. Και θα πρέπει να.
1: Το χάσαμε. Χάσαμε λίγο την επικοινωνία, κύριε Τζιγκολάκη.
13: Μην έχουμε
1: ντόμινο η μία πάνω στην άλλη. Λοιπόν, ελάτε, κύριε Τζιγκολάκη, για να κλείσουμε.
13: Ναι, λέω σε κάθε περίπτωση θα γίνει
7: έλεγχος μηχανικών για αυτό το κτίριο το οποίο υφίσταται εκεί, που το βλέπουμε. Για να δούμε αν έχουν τηρηθεί βέβαια και οι όλοι ισχύοντες κανονισμοί αυτής της νέας εκδοθήσας οικοδομικής άδειας.
0: Σας ευχαριστούμε
7: αυτό
0: πάρα
7: πολύ. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια, το λέμε από την αρχή. Κύριε Χατζηνικολάου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Λιόπουλε, ευχαριστούμε και εσάς.
1: Κύριε Λιόπουλε, την επόμενη φορά που θα χρειαστεί να τα πούμε για καλό σκοπό, να μιλήσουμε λίγο για το πολύ αυτό σοβαρό επάγγελμα το οποίο κάνετε και έχουμε και έλλειψη εξειδικευμένων για αυτή τη δουλειά. Αυτό ναι. Το θέμα θα αναπτύξουμε.
0: Κυρία Δημογλίδου,
1: κυρία Δημογλίδου, ό,τι καλό να μην έχουμε άλλου είδους κακές ειδήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ο Σπύρος Αλεξανδρής παραμένει εκεί στα Πετράλωνα να συνεχίζει το ρεπορτάζ και εμείς αλλάζουμε κλίμα και θέμα. Γυρίζουμε σελίδα. Γιάννης Παπαγιάννης, Νίκος Βέρκος μαζί μας. Καλό πρωινό. Επειδή καθόσαστε καθόλου τη διάρκεια που κάνουμε τη συζήτηση εδώ με τους καλεσμένους μας και βλέπω και τις αντιδράσεις σας. Από αυτά που ακούγονται και λέγονται, θέλουμε και ένα σχόλιο από εσάς. Έλα, Νίκο.
14: Έλα, Γιάννη. Πάμε με το Γιάννη.
15: Κοιτάξτε, περιμένουμε τους τεχνικούς ελέγχους, τις αυτοψίες και την πραγματογνωμοσύνη. Επειδή όμως στο κέντρο της Αθήνας γίνονται πολλές ανεγέρσεις πολυκατοικιών. Πέφτουν τα παλιά, χτίζονται καινούρια λόγω Airbnb κτλ. Ή ανακαινίζονται παλιά και γίνονται καινούρια. Δεν ξέρω πώς πρέπει να αρχίσει ένας γενικός έλεγχος, πώς και γιατί γίνεται όλη αυτή η ιστορία, να αποφύγουμε τα χειρότερα.
1: Γιάννη, βλέπουμε ότι η Αλεξάνδρα Μερακλήδη με την κάμερά της είναι απευθείας πάνω από ψηλό σημείο και βλέπουμε πώς κατέρευσε σαν τραπουλόχαρτα.
15: Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο πάντως.
1: Δεν έχει ξαναγίνει, νομίζω, εκτός σεισμού. Ναι. Έτσι να έχουμε και την κατάρρευση κυρίου.
14: Ναι. Επειδή εγώ μίλησα και έχω και στο κύκλο μου αρκετούς μηχανικούς και τους ρώτησα καλά, γιατί πώς μπορεί να πέσει μια πολυκατοικία τέτοιου τύπου. Το πρώτο που μου είπανε είναι ότι ή κάποιος έχει περάξει τα θεμέλια ή κάποιος τα έχει υπονομεύσει τα θεμέλια. Αυτό είναι εγκληματική ευθύνη
15: κάτι
14: των μηχανικών. Ναι, ότι πήγαν να σκάψουν από κάτω και τα λοιπά και υποχώρησαν τα χώματα ουσιαστικά. Κατέπεσαν και τη βάλαν τσιμέντο και έπεσαν, άρα κατέρευσε όλο αυτό. Δεύτερον, αυτές οι εργασίες γίνονται χωρίς μελέτες. Εκείνος που έκανε τις μελέτες και έβαλε την υπογραφή του, τι έχει να πει για αυτά. Προφανώς είναι από τους συλληφθέντες. Τρίτον, πρέπει να δούμε, να σας πω επίσης ότι προβλέπεται ενίσχυση θεμελίων σε τέτοιου είδους πολυκατοικίες. Οι πολυκατοικίες που χτίστηκαν επίσης, να σας πω, το λένε οι μηχανικοί αυτό, επί χούντας γενικά, έχουν θέματα και χρειάζονται ενίσχυση.
15: Είναι με τον παλαιό πολυδομικό κανονισμό.
14: Μπράβο. Δηλαδή,
16: γιατί δεν δένανε τα πέδιλα, τα είχαν ελεύθερα. Μπράβο, σωστά.
14: Ήταν μια ιστορία ολόκληρη. Αλλά προσέξτε, υπάρχουν όμως μέθοδοι ενίσχυσης και εδώ φαίνεται τώρα δεν τα κάνανε.
16: Δεν θα πληρώσει η Νίκο μου αυτή τη μέθοδο.
14: Κανονικά σε αυτά υπάρχει νομοθεσία. Τώρα, όσον αφορά αυτό, να πούμε ότι εδώ έχει χαθεί το βίος. Πόσα διαμερίσματα ήταν μέσα, έτσι.
0: 7 διαμερίσματα.
14: 7 διαμερίσματα.
15: Έχουν χαθεί. Σκυλιά, γατιά, προσωπικά αντικείμενα, χρήματα.
14: Περιουσία είναι αυτό. Είναι περιουσία.
15: Ποιο θα το ίδιο το διαμέρισμα.
14: Πώς θα αποζημιωθούν αυτοί τώρα οι άνθρωποι.
15: Ξέρω, υπάρχει ασφάλεια, δεν υπάρχει.
14: Θα γυρίσει κάποιο και θα πει.
15: Θα προσφύγουν οι ιδιοκτήτες και οι ενοικοί.
14: Σίγουρα η αστική ευθύνη είναι σίγουρη. Αλλά θα γυρίσει κάποιο και θα πει, αχ, να το έχετε ασφαλισμένο. Εδώ έχουμε μια πολύ σοβαρή.
16: Δεν έχουν χαθεί ζωές, αλλά έχουν χαθεί αναμνήσεις. Αυτό είναι το χειρότερο που μπορούν να πάθουν.
14: Τι περιουσίε τεράστιε.
16: Ακούτε τη γιαγιά η οποία ήταν εκεί, έτσι.
14: Σωστό. Και από εκεί και πέρα, να πούμε ότι εδώ θα πρέπει να δούμε και ποιος έδωσε και το OK και από τις αρχές για να προχωρήσουν αυτές οι αίτες.
16: Δεν περίμεναν οι αρχές να γίνει όλο αυτό, τους έδινε κανείς.
15: Είχαν άδεια.
14: Δεν καταλαβαίνω. Όταν παίρνεις
15: κανονικά
14: τις, ως πολεοδομία...
15: Μην ξέρεις πώς γίνονται αυτά.
14: Καλά, τα ξέρεις πώς
15: γίνονται. Γρηγορόσιμο βγάζεις την άδειά σου.
16: Έλα, δεν είναι έτσι.
15: Όταν
16: είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
15: Είδες τι είχε γίνει με την πολεοδομία πριν 15 μέρες.
14: Όταν παίρνεις πάντως την άδεια, κανονικά πρέπει να δει ο μηχανικός της πολεοδομίας και θα τα δουν λογικά, δεν είναι θέμα. Αυτό σίγουρα θα υπάρχουν οι μελέτες οι γνωματεύσεις, που θα λένε ότι εκεί πώς μπορεί να υπάρξει να επηρεαστούν οι γύρω οικοδομές, έτσι, έτσι και έτσι. Να προχωρήσουν. Σφραγή δεν φεύγεις. Ναι. Εδώ
0: μα
14: κάτι
0: λέμε,
14: έχει πάει όλο λάθος.
0: Ναι, μας το είπε και η κυρία Χατζηνικολάου πριν, δεν ξέρω αν προλάβατε να την ακούσετε, ότι δεν είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την νέα αυτή κατασκευή, προκειμένου να μην επηρεαστεί.
14: Άρα, κρίσιμο είναι επίσης
0: τα τυχεία αντιστήριξη.
14: Όχι μόνο αυτό. Εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Είναι σύνηθες πολλές φορές, επειδή αυτά είναι υπόγειες εργασίες, έτσι. Είναι σύνηθες πολλές φορές να παίρνουν άδεια για συγκεκριμένα έργα
15: και να κάνουν άλλα.
0: Ποιος
15: μας λέει ότι η πολυκατοικία που είναι δίπλα από την κρεμισμένη πολυκατοικία είναι στατικά σου.
14: Αυτό πρέπει τώρα να πάει η πολυοδομία.
0: Το ερώτημα.
14: Πρέπει να πάει η πολυοδομία εκεί να το δει. Πρέπει να πάει. Εντάξει.
0: Για να νιώθουν και οι άνθρωποι ασφαλείς της διπλανής πολυκατοικίας, έτσι.
16: Και ένα ακόμα σχόλιο σας θέλω, συνάδελφοι. Ζούμε την τραγωδία από εχθές στην Λυτή της Θεσσαλονίκης. Έλα, Νίκο. Έχουμε δύο ανθρώπους οι οποίοι απανθρακώθηκαν, δεν προλάβαν να φύγουν με ένα σπίτι το οποίο ήταν μέσα στο δάσος.
14: Τι να πω, είναι τραγωδία. Δεν νομίζω ότι χωράει κάτι άλλο. Να γίνουν και κατάλληλες έρευνες, να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει, αν υπήρχαν και πώς. Και ξέρετε κάτι, με τέτοιες αφορμές πρέπει να βλέπουμε δυστυχώς. Ή ευτυχώς, εννοώ από την άποψη της ασφάλειας, πρέπει να βλέπουμε και τις προδιαγραφές που υπάρχουν τα τελευταία 10-15 χρόνια. Υπάρχει πλέον κώδικας πυρόσβεσης στις πολυκατοικίες. Εδώ υπήρχε, είχαν τηρούνταν τα μέτρα. Γιατί αυτό είναι τραγωδία.
15: Τα πυροσβεστικά μέσα σηκώθηκαν αμέσως, ήταν αποτελεσματικά. Αλλά αν έχει σπίτι μέσα στο δάσος με πέντε πεύκα από πάνω σου, συγγνώμη, αλλά ούτε ο Θεός δεν μπορεί να σε σώσει.
14: Ναι, αλλά υπάρχει. Και αυτό είναι ζήτημα πυρόσβεσης όμως, σχέδιο πυρόσβεσης.
0: Ήταν ένα σπίτι, το είδαμε και στις εικόνες.
16: Μέσα στο δάσος.
15: Στην καρδιά του
0: δάσου. Τώρα δεν το λες ακριβώς σπίτι αυτό που είδαμε, αλλά πραγματικά.
15: Είχαν ήταν μικρό παιδί εκεί πέρα, 12 ετών παιδί, αν είναι δυνατόν δηλαδή.
14: Ναι.
15: Δεν ξέρω, άνθρωποι του Νεάντερνταλ ζούσαν εκεί. Λυπάμαι που είμαι σκληρός, αλλά αυτά είναι τα αποτελέσματα της παρανομίας.
0: Να αλλάξουμε κλίμα.
16: Δεν το ξέρουμε ακόμα.
14: Δεν ξέρουμε. Να σου πω κάτι. Μπορεί να υπήρχαν όλα, να ήταν καθόλου νόμιμο, αλλά το ζήτημα είναι ότι υπήρχε. Εγώ το λέω τώρα, αλλά υπήρχαν και τα σχέδια όμως για να είναι ασφαλείς οι άνθρωποι ή άιντε. Λοιπόν.
16: Πάμε στα πολιτικά που είναι λίγο πιο. Θέλω λοιπόν, να πω τραγωδία. Έλα να
15: αλλάξουμε λίγο πιο κομικά. Είναι ιδιαίτερα ευχάριστα.
16: Ναι. Τι έχουμε.
15: Χθες είχαμε δύο δημοσκοπήσεις. Η μία, κατά τη γνώμη μου, είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί μέτρησε εκτίμηση εκλογικής επιρροής, εκτίμηση ψήφου. Μιλάμε για την εταιρεία Mark για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Αντένα, όπου δείχνει μια ανάκαμψη της Νέας Δημοκρατίας και μερικά σημαντικά χαρακτηριστικά. Να σας πω, βλέποντας την κάρτα, ναι, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε εντολή στο Υπουργικό Συμβούλιο να μην φύγει κανείς υπουργός πριν το 15 Αύγουστο. Θα τα πούμε σε λίγο αυτά. Λοιπόν, 30,5% η Νέα Δημοκρατία, 16,5% το κόμμα του κ. Τσίπρα. Προσέξτε, ξεκάθαρα δεύτερο, με μεγάλη διαφορά από το τρίτο. Και με ανωδικές τάσεις. Η διαφορά είναι 6% ναι, της Ελλάς από το Πασόκ. Διευρύνεται δηλαδή από δημοσκόπηση σε δημοσκόπηση. Το Πασόκ σε μάχη για την τρίτη θέση με το κόμμα της κυρίας Καρισιανού. Ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 7%, 6,5% το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, 5,3% η Πλεύση. Και από εκεί και πέρα δυσκολεύουν τα πράγματα γιατί όλα τα άλλα κόμματα είναι εκτός Βουλής. Ναι. Έχει γίνει αναγωγή αναποφάσεων. Είναι τα τελικά ποσοστά αυτά που δίνει η εταιρεία. Και βλέπουμε ότι 2,8, 2,7 είναι και η κυρία Λατινοπούλου εκτός. Και τα υπόλοιπα μικρότερα κόμματα τα οποία κινδυνεύουν να αφανιστούν μεταξύ αυτών και ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάχη πάντως για την τρίτη θέση, έτσι.
15: Μάχη για την τρίτη θέση και δεν ξέρουμε τι θα γίνει τελικά. Αν το Πασόκ εξασφαλίσει την τρίτη θέση. Εγώ έχω πολλές αμφιβολίες αν τελικά θα έρθει τρίτο το Πασόκ. Να σας πω τώρα με αφορμή τη δημοσκοπήση αυτό το οποίο έλεγα πριν. Ο Μητσοτάκης χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο έδωσε μια εντολή.
0: Ναι.
15: Δεν φεύγει κανείς για διακοπές τον Ιούλιο. Κανένας. Ούτε τον Αύγουστο θα φύγετε τρεις-τέσσερις μέρες.
16: Έχουν φύγει για περιοδίες. Ποιες διακοπές?
15: Ναι, άλλο περιοδίες.
14: Βγαίνουν εκλογές με τρεις-τέσσερις μέρες διακοπές τον Αύγουστο.
15: Εκεί. Κοντά στο 15 Αύγουστο διακοπούλες, αν σας αρέσει διαφορετικά.
14: Φυλάκισε
15: το μαγαζί να.
0: Μαζέψε τους μπλε φακέλους σας και
16: φύγε. Έλα να σου πω τώρα την αλήθεια. Είναι σε περιοδίες όλοι. Ποιες διακοπές? Είναι σαν να είναι διακοπές, αλλά σε περιοδίες.
15: Κάτσε ρε φίλε. Ποιος
16: υπουργός
0: είναι? Καλά, δεν είναι το ίδιο πράγμα τώρα να κάνεις περιοδία και να πας με την οικογένειά σου.
15: Πας για μπάνιο, πας ταβέρνες, πας σε κομματικές εκδηλώσεις, αλλάζεις παραστάσεις.
16: Όχι, ταβέρνες
0: γινόταν. Μόνο αυτή την κίνηση που έχεις να κάνεις.
14: Κουράζει.
15: Αυτό λοιπόν η οδηγία που έδωσε χθες ο Μητσοτάκης, αυτή η οδηγία στο Υπουργικό, έβαλε σε σκέψη αρκετούς να λένε. Ρε μπάσκετ, έχει αποφασίσει για Σεπτέμβριο εκλογές και μας το κρύβει και δεν το ανακοινώνει από τώρα.
16: Και ανήμερα της Παναγιάς
14: ρίξει το. Επειδή είσαι δέκτης του ρεπορτάζ, εγώ άκουγα χθες από πάρα πολλές μεριές και κυκλοφορούσε ότι έχει κλειδώσει 27 Σεπτέμβρη. Το λέω.
15: Πιθανότερη ημερομηνία είναι αυτή, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Με δεύτερη πιθανότητα. Κυριακή 4 Οκτωβρίου.
14: Α, μάλιστα την επόμενη.
15: Δεύτερη. Ναι. Πιθανότερη.
14: Εντάξει, ναι.
15: Τώρα θα δούμε τι θα αποφασίσει ο Πρωθυπουργός. Πάντως αυτά δεν προανακαίνονται. Κύριε Σβέρκο, μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ τι θα γίνει?
0: Και πώς θα πάμε σε εκλογές?
15: Θα μπορέσουμε
0: να
15: πάρουμε ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές? Αυτό είναι. Θα υπάρχει ψηφοδελτιάκι ΣΥΡΙΖΑ?
14: Στο ΣΥΡΙΖΑ παράγεται περισσότερο content από αυτό που μπορούμε να καταναλώσουμε.
16: Τι είναι το content, Σοκράτη?
14: Κοιτάξτε.
16: Περιεχόμενο.
14: Περιεχόμενο. Α, σα πω. Χθες ο κύριος Πολάκης έκανε το βήμα και αμφισβήτησε ευθέως τον Σοκράτη Φάμελο και του είπε πρέπει να παραιτηθείς. Και ζήτησε την παραίτησή του και βεβαίως στη συνέντευξη που έδωσε μετά είπε και ο ίδιος ότι προφανώς ο ίδιος ενδιαφέρεται για τη θέση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Στο επίκεντρο βεβαίως βρίσκεται στις 11 Ιουλίου θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ που θα τα εξετάσει όλα τα θέματα της πορείας. Ο κύριος Φάμελος, επειδή συνεδρίασε το Εκτελεστικό Συμβούλιο του κόμματος, είναι κάποια στελέχη που είναι κοντά του, και έδωσε στην δημοσιότητα τα κάποια σημεία από την ομιλία του. Εμφανίστηκε πρώτα. Ήταν σφοδρά τα λόγια τα οποία είπε απέναντι στον κύριο Πολάκη, στον κύριο Παπά, την κυρία Δούρου, λέγοντας ότι κάποιοι αμέσως στην επαύριο των αποφάσεων της Κεντρικής Επιτροπής υπονόμευσαν αυτήν την απόφαση την κομματική και κινήθηκαν εναντίον της. Αλλά άφησε και αιχμές και για τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς, λέγοντας ότι οι ηγετικά της στελέχη, ότι αυτά τα οποία είπαν τα ηγετικά της στελέχη για τις συμμαχίες είναι απογοητευτικά. Το πρόβλημα όμως παραμένει. Τι θα κάνει ο κύριος Φάμελος? Θα συνεχίσει στην γραμμή την οποία έχει χαράξει μέχρι τώρα, θα υιοθετήσει την άποψη των στενών συνεργατών του που λένε ότι βρε μπας και πρέπει να κατέβουμε και μόνοι μας.
15: Άρα υπάρχει ένα σενάριο αλλαγής στρατηγικής.
14: Βεβαίως υπάρχει.
15: Από εκεί που είχαμε αναστήλαμε το κόμμα, τώρα μπορεί να κατέβουμε αυτόνομοι.
14: Βεβαίως υπάρχει. Ο κύριος Φάμελος νομίζω ότι χθες δεν θέλησε να ανοίξει τα χαρτιά του ακριβώς τι θέλει να κάνει. 11 Ιουλίου, δηλαδή σε 10 μέρες,
0: ναι.
14: θα έχουμε νομίζω περισσότερες απαντήσεις.
15: Ενδιαφέρουσες εξελίξεις.
14: Αλλά καταλαβαίνετε ότι εδώ το πρόβλημα
15: έχει γίνει κάτι και με τον κύριο Μπίστη εκεί.
14: Αναφορικά με τις λέσεις για κάποιο κείμενο που είχε γράψει
15: ναι,
14: για ένα
15: ναι,
14: θέμα.
15: Ναι.
14: Εντάξει, οκ, δεν είναι.
1: Ωραία, θα το δούμε. Πάμε όμως πάλι πίσω στην πολυκατοικία στο Σπύρο Αλεξανδρή, ο οποίος έχει καλεσμένη την αντιδήμαρχο της Αθήνας. Έλα, Σπύρο, καλή σου μέρα και πάλι.
0: Κυρία Φούτζουλα μαζί.
1: Κυρία Φούτζουλα, βέβαια.
17: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία Φούτζουλα.
18: Καλημέρα σε όλους.
0: Βρεθήκατε με το streetwalk εκεί από την πρώτη στιγμή προκειμένου να δώσετε στους ανθρώπους νερό, φαγητό, ό,τι άλλο χρειάζονται. Ανοίξατε και τη λέσχη φιλίας. Πήγε κανείς τη λέσχη φιλίας να διανυκτερεύσει, κυρία Φούτζουλα?
18: Όχι, δεν πήγε. Εμείς όμως ήμασταν ανοιχτοί όλη τη νύχτα. Περιμέναμε. Η υπηρεσιακή μας, τη Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η Δημοτική Αστυνομία, η οποία ήταν στο πεδίο. Δεν πήγε κάποιος άνθρωπος. Εντάξει, καταλαβαίνουμε, οι άνθρωποι έχουν οικογένειες, έχουν συγγενείς, έχουν φίλους. Αλλά εμείς κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Ανοίξαμε το χώρο και τους περιμέναμε με φαγητό, με ρούχα κτλ.
1: Κύριε Φουζουλά, τι θα γίνει για την επόμενη μέρα, τι αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο, για πείτε μας λιγάκι, ναι,
18: ακριβώς,
1: για ενίσχυση και για μακροχρόνια στέγη να τα κάνουμε.
18: Θα το δούμε και αυτό στη διάρκεια της ημέρας. Αυτό αποφασίστηκε χθες, 3.000 ενίσχυση ένα νοικοκυριό άμεσα για τα πρώτα έξοδα των οικογενειών. Ναι.
15: Ο Δήμος θα δίνει
18: αυτά. Να σας πω ότι... Ο Δήμος Αθηναίων, ναι, ο Δήμος Αθηναίων, Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Εγώ έχω την τύχη να είμαι και Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αστικής Πανίδας και να σας πω ότι διασώστανε η ΕΜΑΚ ένα μικρό καναρίνι, ένα πουλάκι. Το έχουμε εμείς, το βγάλαμε από τα ερείπια. Το έβγαλε η ΕΜΑΚ και το έχουμε εμείς στην Αστική Πανίδα.
15: Με το σκυλάκι.
18: Και το μέχρι να επιστρέψει στον ιδιοκτήτη.
15: Με το άλλο οικόσιτο, ναι, το σκυλάκι, το οποίο είχε μια κυρία η οποία.
18: Δυστυχώς όχι. Δυστυχώς.
15: Δεν έχετε εικόνα.
18: Δυστυχώς όχι. Όχι, όχι.
14: Πώς θα πάρουν αυτά τα 3.000 ευρώ, κυρία Φούτζουλα?
18: Θα τους ειδοποιήσει ο Δήμος στην διάρκεια της ημέρας. Ήδη πρέπει να έχουν αρχίσει να έρχονται ειδοποιήσεις στους ανθρώπους.
14: Να σας ρωτήσω κάτι, γιατί είναι, να σας ρωτήσω κάτι γιατί είναι κρίσιμο. Δεν ξέρω τώρα. Προφανώς υπάρχουν ιδιοκτήτες αυτών των σπιτιών, αυτών των διαμερισμάτων, υπάρχουν και ένοικοι. Ποιοι θα τα δικαιούνται αυτά? Θα τα δικαιούνται και οι δύο ή όσοι διέμεναν μέσα?
18: Νομίζω αυτοί που διέμεναν μέσα. Νομίζω χωρίς να το είναι αυτοί που διέμεναν μέσα. Οι άνθρωποι.
0: Γιατί τώρα καταλαβαίνουμε...
14: Έχουν υποστεί ζημιές στην περιουσία τους.
18: Τώρα
14: και
18: δεν το ξέρω αυτό ακριβώς. Μου λέτε τέτοιου τύπου λεπτομέρειες, θα το
0: Σωστά.
18: δούμε στη διάρκεια της μέρας.
0: Είναι μια μέρα που πρέπει, τώρα μια λεπτομέρεια που πρέπει να διευκρινιστεί. Σωστό. Γιατί από τη μία έχουμε την περιουσία ενός ανθρώπου, Βέβαια. Ο οποίος νοικιάζει το σπίτι του, Βέβαια. Σε έναν άλλον άνθρωπο που έχει δημιουργήσει περιουσία μέσα σε αυτό το σπίτι. Αλλά τα 3.000 τώρα καταλαβαίνουμε είναι τα πρώτα για να μπορέσουν οι άνθρωποι κάπως να πάρουν ρούχα, να πάρουν παπούτσια.
18: Οι άνθρωποι είναι στραϊκή κατάσταση. Έφυγαν από το σπίτι τους να πάει για ψώνια, γυρίσαν και δεν είχαν σπίτι. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Στη διάρκεια της μέρας θα είμαστε σε κοινωνία για το πώς θα εξειδικεύσουμε.
1: Μπράβο, μπράβο. Ήρθατε σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους. Τι σας είπαν, τι χρειάζονται, ελάτε να μας πείτε τι ζήσανε.
18: Τα πάντα, κοιτάξτε, οι άνθρωποι είναι στενοχωρημένοι, επικραμμένοι. Πρέπει εμείς να είμαστε αρρωγοί. Τι να μας πούν. Οι άνθρωποι σας βγήκαν, οι άνθρωποι για ψώνια, ή πρόλαβαν και βγήκαν από το κτίριο την ώρα που έπεφτε.
15: Ναι.
18: Είναι καταστάσεις τραγικές τώρα αυτές των ανθρώπων.
15: Μέσα σε αυτή την κακή αρνητική εξέλιξη, κυρία Αντιδήμαρχε, να ρωτήσω και κάτι το οποίο είναι λίγο πιο καθημερινό. Υπάρχει κανένας που επιβλέπει εκεί τα προσωπικά αντικείμενα για να μην γίνει διάτσικο? Υπάρχει και
18: βεβαίως,
15: το βράδυ.
18: Βεβαίως. Το περιφράξαμε χθες αμέσως το χώρο.
15: Διότι υπάρχουν χρήματα, τη Μαλφή, προσωπικά αντικείμενα αξίας.
18: Δημοτική αστυνομία, συνέχεια. Ωραία. Συνέχεια. Μπράβο. Εδώ, συνεχώς.
15: Μπράβο. Και το βράδυ.
18: Δημοτική αστυνομία συνεχώς και η Ελλάς φαντάζομαι, αλλά η δημοτική αστυνομία ναι και το βράδυ.
15: Μπράβο.
18: Και εδώ και στη Λέσχη, να μην ενοχληθούν οι άνθρωποι καθόλου.
1: Αντιδήμαρχε, ξέρω ότι μπορεί να μην υπάρχει.
18: Και κάνουμε ό,τι μπορούμε.
1: Μπράβο. Να μην υπάρχει μέρημνα. Σιγά σιγά θα πρέπει να σηκωθούν οι όροφοι, yeah. να μπορέσουν να πάρουν τις φωτογραφίες, να μην είστε τη Μαλφή, όπως είπες Γιάννη. Ποιος θα αναλάβει όλη αυτή την ιστορία, ποιος θα το αναλάβει? Ξέρω, μπορεί να μην υπάρχει σχέδιο ακόμα, αλλά ο Δήμος, ποιος θα το αναλάβει?
18: Κοιτάξτε, υπάρχει αντιδημαρχία κτηριακών, ο κύριος Χαρλάφτης. Αυτό θα μπορέσει εκείνος να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες.
14: Πιθανότατα συνήθως
18: για τον τρόπο
15: που πληροφορία, επειδή τώρα θα έρθουν.
18: Νομίζω
15: φορτικά
18: ότι εδώ εμπλέκονται πολλές υπηρεσίες.
15: Ναι, ναι. Επειδή είναι, θα αρχίσει η αποκομιδή όλων αυτών. Έτσι, ναι. Μέσα από φορτικά. Κυκλοφορεί κανονικά ο δρόμος μπροστά, είναι ανοιχτό για τα αυτοκίνητα.
18: Ναι, ναι, κανονικά είναι ανοιχτός ο δρόμος. Είναι ανοιχτός, αλλά το κτίριο τέλος πάντων, ο χώρος είναι φυλασσόμενος. Κανείς δεν μπορεί να μπει μέσα στο χώρο.
15: Υπήρξαν μεσότητες στις αποφάσεις.
1: Αντιδήμαρχε, εκτός των σεισμών που σημειώνονται κατά καιρού και στην Αθήνα, επηρεάζονται. Έχεις ξαναδεί εσύ να γίνεται, όσα χρόνια ζεις στην Αθήνα, να γίνεται αυτού του είδους η κατάσταση?
18: Αυτό όχι, δεν το έχουμε ζήσει ποτέ, αλλά έχουμε ζήσει τους σεισμούς το 81, το 99, έχουμε ζήσει στη Ρικομέξ που τη βλέπαμε. Αλλά δεν περιμέναμε ποτέ ότι μέσα στη γειτονιά μας, ότι εγώ εδώ δίπλα μένω, ότι θα γίνει τέτοιο πράγμα χωρίς θεομηνία, χωρίς κάτι το κακό. Δεν περίμενε κανείς να πέσει πολυκατοικία.
0: Τους ξέρετε, χωρίς τους λόγο, ανθρώπους που ζούσαν
18: δηλαδή
0: εκεί.
18: Δηλαδή να είναι ένα σεισμός. Ξέρουμε, ναι, είναι φίλοι μας και είναι και μια κυρία, είναι αιρετή. Είμαστε συνάδελφοι στο Δήμο και πάρα πολλά χρόνια φίλοι.
0: Τι σας είπανε?
18: Έχουμε δηλαδή και προσωπικές ιστορίες.
0: Τι σας είπανε λοιπόν?
18: Τι να πούνε οι άνθρωποι. Τι να πούνε οι άνθρωποι.
0: Όταν λέτε προσωπικές ιστορίες, τι εννοείτε, κυρία Φούντζουλα?
18: Τι εννοώ? Υπάρχουν άνθρωποι φίλοι μας σε αυτή την πολυκατοικία μέσα που ζούσαν οι γονείς τους οι ίδιοι, που είχαν ιδιοκτησίες. Χαθήκαν όλα.
15: Με τους ενίκους ή τους ιδιοκτήτες της διπλανής πολυκατοικίας. Ακριβώς δίπλα στην πολυκατοικία που έπεσε. Έχετε κάποια επαφή?
18: Να ξέρετε ότι ήρθε η περιφέρεια. Ναι. Να σας πω, ήρθε η περιφέρεια και ο αντιπεριφερειάρχης θες πραγματικά με συνεργείο και ήρθε και σεισμολόγος, νομίζω. Είδαν την πολυκατοικία, είπαν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα.
15: Μακάρι.
18: Και από την περιφέρεια.
15: Υπάρχει ανησυχία όμως από τους κατοίκους.
18: Ναι,
15: από τους ενίκους και τους
1: σε δημιουργίες. Λίγο θα έχουμε τον σεισμολόγο που λέτε. Θα σε λίγο τον έχουμε τον επιστήμονα μαζί μας. Γιατί έκανε την πρώτη αυτοψία, έτσι όπως ορίζεται από τον νόμο, για να δει τι γίνεται και θα μας τα πει.
18: Ήμασταν εδώ. Ναι.
0: Κυρία Φούντζουλα, ξεκαθαρίστε μας κάτι. Επειδή μας λέτε ότι με τους ανθρώπους αυτούς είσαστε φίλοι, έχετε προσωπικές επαφές, για να καταλάβουμε και εμείς. Οι άνθρωποι αυτοί ενημερώθηκαν ότι υπάρχει πρόβλημα στο κτίριο ή ενημερώθηκαν σε πρώτη φάση ότι θα έχει πάρα πολύ φασαρία σήμερα?
18: Αισθάνθηκαν τους... αισθάνθηκαν κραδασμούς και είδαν το κτίριο να έχει μετακινηθεί. Είδαν ανάμεσα στις δύο πολυκατοικίες να υπάρχει κενό και βγήκαν από την πόρτα.
14: Κυρία Φούντζουλα, αυτό που μας λέτε είναι διαφορετική αφήγηση από αυτή που έχουν κυκλοφορήσει οι ίδιοι μηχανικοί, ότι πήγαν ήδη και ειδοποίησαν.
18: Αυτό άκουσα εδώ πέρα.
14: Θα σας πω, όχι. Καλά κάνετε και μεταφέρετε αυτή την οπτική. Αλλά εδώ φαίνεται, αν μας λέτε, αν πράγματι, και δεν έχουμε κανένα λόγο να μην σας πιστέψουμε.
18: Υπήρχαν άνθρωποι, μέσα, οι οποίοι βγήκαν τελευταία στιγμή.
15: Ποιος τους ειδοποίησε? Ποιος τους ειδοποίησε τους ανθρώπους αυτούς?
18: Κανείς δεν ειδοποίησε. Δεν σας πω.
15: Μόνοι τους το κατάλαβαν.
18: Ήταν μέσα στην πολυκατοικία.
15: Γιατί άρχισε να γέρνει, μάλιστα.
18: Βέβαια.
0: Ο ισχυρισμός αυτός που ακούγεται, ότι τους ειδοποίησαν.
18: Εγώ αυτό άκουσα.
0: Οι άνθρωποι που έκαναν τις εργασίες από κοντά.
18: Δεν το έχω ακούσει αυτό.
0: Μάλλον δεν ισχύει. Ναι. Ότι ισχύει ότι τους είχαν πει ότι θα κάνουμε φασαρία σήμερα. Είναι ένας ισχυρισμός ο οποίος ακούστηκε εχθές.
18: Ούτε αυτό το ξέρω.
0: Στα πρώτα λόγια των ανθρώπων που συνελήφθησαν. Λοιπόν, κυρία Φούντζουλα, θα είμαστε σε
18: επικοινωνία. Υπήρχε και ένα βαρύ μηχάνημα.
0: Ακριβώς.
18: Α. Και ότι πολύ μεγάλο. Και ένα βαρύ μηχάνημα στο χώρο.
15: Τσάπα, μεγάλη.
18: Πολύ μεγάλο.
0: Ναι.
18: Ναι, λοιπόν. Και επειδή από τους ανθρώπους αυτούς ακούσαμε, μάλιστα μου είπε, έκλεισα την πόρτα και έπεσε η πολυκατοικία.
0: Πω. Τι λέτε?
18: Αυτό δηλαδή
0: τώρα
18: πρόλαβε να βγει.
14: Έγκλημα κάνω.
0: Σοκαριστικές στιγμές.
18: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
14: Εμείς κυρία Φούντζουλα, να είστε καλά.
18: Δύσκολα.
1: Συνεχίστε.
0: Πολύ.
1: Λοιπόν.
18: Την επόμενη φορά.
0: Για καλό.
14: Ναι, μεγάλη ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, θα είναι για καλό η επόμενη.
15: Άρα δεν ισχύει αυτό που λένε, που φημολογείται ότι ο μηχανικός χτύπησε κουδούνια, κατεβείτε κάτω πριν πέσει.
1: Είναι σοβαρά νομικό θέμα.
14: Αυτό είναι σοβαρό που λέει ο Νίκος.
1: Είναι σοβαρά νομικό.
14: Είναι ισχυρισμός νομικός που μπορεί να σου σώσει κανένα 2-3 χρόνια φυλάξη.
15: Γι' αυτό το υπερασπίζονται.
1: Να σε σώσει. Είναι σοβαρό. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θεματάκι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είχαμε μια ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεατρών Συναφών Επαγγελμάτων, ο κύριος Καβαθάς, ο οποίος είναι πρόεδρος του ΕΣΕ και της ΓΕΣΕΒΕ. Καλώς ήρθατε, κύριε Καβαθά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά.
15: Καλημέρα.
17: Καλημέρα σε όλους.
1: Και η κυρία Όλγα Μοίρα, πρόεδρος καταστημάτων εστίασης της Πάρου. Κυρία Μοίρα, να είστε καλά.
17: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
19: Καλημέρα.
17: Καλές δουλειές να πούμε. Αυτή είναι η περίοδος η δική σας. Γιατί μιλάει υπό ΕΣΕ ότι μπορούμε να σώσουμε την εστίαση και να υπάρχει και ένας ανταγωνισμός στο προϊόν το δικό μας, εάν και εφόσον γίνουν 3-4 πραγματάκια. Και να τα δούμε λοιπόν τι ζητάτε και αμέσως μετά να δούμε και ποιες είναι οι τιμές. Η αντιστοίχηση στις τιμές των προϊόντων που πουλάμε, κυρίως στις τουριστικές περιοχές. Ζητάει λοιπόν η εστίαση μόνιμο ΦΠΑ 13% σε όλη την εστίαση εκτός του αλκοόλ. Νομίζω δίκαιο και λογικό. Έχουμε 15 συνεχόμενους μήνες πτώσεις. Αύξηση 40% στα λειτουργικά κόστη. Το κόστος των πρώτων υλών το συζητάμε, το βιώνουμε και εμείς και εσείς, κύριε Καβαθά. Και το αυξημένο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος. Τώρα, είπαμε 13% μείωση στα όσα ζητάτε.
0: Πιλωτικό ΦΠΑ 6% το πρώτο εξάμεινο του 27 και κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωση στον καφέ.
17: Τα βασικά, έτσι. Και κατάργηση ασφαλιστικών εισφορών στις προσαυξήσεις των κυριακών αργιών και νυχτερινής εργασίας, όπως και εξαίρεση των delivery και ηλεκτρονικών παραγγελιών από το φόρο παραεπιδημούντων. Όλα αυτά τα αιτήματά σας. Ελάτε, κύριε Καβαθά, ένα πρώτο σχόλιο.
20: Καλημέρα καταρχάς σε όλους και στην συνάδελφο. Αυτό που πρέπει να τονίσω είναι ότι ο κλάδος είναι ένας κλάδος που αφορά το σύνολο της ελληνικής οικονομίας και δεν αφορά μόνο τις 80.000 επιχειρήσεις. Έχει πάνω από 410.000 εργαζόμενους. Έχει έναν πολλαπλασιαστή 2,2, δηλαδή συμπαρασύρει και άλλους κλάδους της οικονομίας από τον πρωτογενή μέχρι τον τριτογενή τομέα. Και το 2025 ήταν η πρώτη χρονιά μετά το 2019 που η εστίαση παρουσίασε μείωση κύκλου εργασιών κατά 3,4%. Το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους έχουμε μία μείωση σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΤΑΤ 1,9. Πάρα πολλές επιχειρήσεις του κλάδου, το διπλάσιο ποσοστό από το μέσο ποσοστό του συνόλου των κλάδων έχει ληξει πρόθεσμες υποχρεώσεις προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Υπάρχει άμεσος κίνδυνος κλεισίματος επιχειρήσεων και γι' αυτό ζητάμε να τηρήσει ο κύριος Πρωθυπουργός την προεκλογική εξαγγελία του 2019 για ενιαίο συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση 13% και προοδευτικά είχε πει τότε σε βάθος διετίας θα είμαστε στο 11%. Και ενώ βλέπουμε ότι χώρες της Ευρώπης όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Σουηδία, η Δανία προχωράει σε μείωση των συντελεστών ΦΠΑ για να στηρίξει την εστίαση, εμείς παραμένουμε και επιβάλαμε πριν 2 χρόνια και υψηλό συντελεστή στον καφέ και στα μη αλκοόλ.
0: Κύριε Καβαθά, να ρωτήσω κάτι. Είπατε, αναφερθήκατε για μείωση του τζίρου στην εστίαση. Καλά το άκουσα, σωστά. Έχει μειωθεί ο τζίρος σας. Έχουν μειωθεί και οι κρατήσεις σας. Γιατί αξίζει να δούμε αν ο κόσμος έρχεται, απλά παραγγέλνει λιγότερο γιατί έχει 20 ευρώ η χωριάτικη, για παράδειγμα.
20: Δεν έχει 20 ευρώ η χωριάτικη. Μην είμαστε υπερβολικοί.
17: Ακούστε,
20: Ελλάδα,
17: κάναμε.
20: Η χωριάτικη έχει από 8-9 ευρώ και φτάνει και 20 ευρώ. Είναι άλλο πράγμα, έχει 20 και άλλο πράγμα έχει διακύμανση τιμής ανάλογα το κατάστημα.
0: Ωραία,
20: και άλλωστε
0: και
20: εμείς κυρία Καημένου και αγαπητέ Νίκο, έχουμε την υποχρέωση έξω από το κατάστημα να έχουμε αναρτημένο τιμοκατάλογο. Άρα ο πελάτης πριν μπει βλέπει και αποφασίζει αν θα μπει ή δεν θα μπει.
17: Αυτούς είδαμε, μισό λεπτάκι να δούμε
14: τα
17: γιατί γυρίσαμε, πήγαμε στα νησιά. Αυτούς είδαμε, τους τιμοκαταλόγους είδαμε. Βρήκαμε ας πούμε τη χωριά και έχει δίκιο ο πρόεδρος. Στα αστικά κέντρα δεν είναι τόσο, είναι από 15 έως 20 ευρώ στη Μύκονα, ας πούμε. Σαντορίνη την πετύχαμε 14 ευρώ. Τώρα μιλάμε, παίζουν με ένα ευρώ πάνω
14: έχει,
17: κάτω, έτσι. Δες πού βρίσκεται η Ρόδος, 13,50, γιατί 50. Κάτω, ναι. 14, 15.
14: Έλατε.
17: Τρίτη 9, πάρος από 8 έως 16 ευρώ, γιατί η χωριάτικη. Και μπήκαμε στα ελληνικά φαγητά, μισό λεπτάκι. Ο μουσακάς, ας πούμε, ένα πιάτο μουσακά, που καταλαβαίνετε ότι κάποιοι θα το αναζητήσουν, ελληνικό φαγητό. Στη Μύκονα μπορεί να το φτάσουν και 23.

0: τόσα πολλά όσο έπαιρνε παλιότερα. Σωστό. Και έλεγε ας δοκιμάσω και αυτό, ας δοκιμάσω και εκείνο και ας πάρω και δύο μπουκάλια κρασί και παίρνει χύμα κρασί πλέον.
1: Κύριε αγαπημένο, αυτό πρέπει να τονίσω είναι ότι ο κλάδος της εστίας τα τελευταία χρόνια βλέπει την αδυναμία του πελάτη, καταναλωτή, να έχει διαθέσιμο εισόδημα προς την εστίαση. Σύμφωνα με τα στοιχεία των ερευνών του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ, 3 στους 10 Έλληνες έχουν καταργήσει τελείως την αναψυχή και τη διασκέδαση στα εστιατόρια. Ναι. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν δείχνει και την αδυναμία.
2: Αν μου επιτρέπετε, κύριε Καβαθά, να ρωτήσω την κυρία Πρόεδρο, που ζει στην Πάρο και έχει μια εικόνα. Η εικόνα που μας περιγράφουν ότι οι περισσότεροι τουρίστες αλλά και Έλληνες τρώνε σε κάποια σουβλατζίδικα τη λιχτά ή έτοιμο φαγητό και δεν έχει κόσμο στα κλασικά, στις κλασικές ταβέρνες και τα ρεστοράν του νησιού είναι αληθινή, κυρία Πρόεδρε.
0: Και να βάλω συγγνώμη για να απαντήσετε συνολικά και την άλλη εικόνα, εγώ, κυρία Πρόεδρε, ότι θέλει ένα μήνα πριν να κλείσει τραπέζι σε κάποια εστιατόρια για να έρθει διακοπή.
2: Και πα για 2 ώρες μόνο.
0: 7 με 9 ή 11.
3: Δεν ισχύει σίγουρα γιατί το ζω καθημερινά. Οπότε σίγουρα δεν πρέπει να κλείσει ένα μήνα πριν.
0: Α, γιατί εμένα μου έχει τύχει στην Πάρο συγκεκριμένα. Ένα μήνα πριν να κλείσω τραπέζι και να περιμένω και μία ώρα όρθια και να κάτσω μετά και 2 ώρες στο τραπέζι.
4: Έχει κολονάκι Πάρος.
3: Ίσως να μιλάμε για ένα πολύ συγκεκριμένο κατάστημα, έτσι.
0: Για όλα εκεί τα καταστήματα
3: στην Άουσα. Πάρα πολύ δημοφιλές.
0: Ναι, για όλα και στην Άουσα.
3: Αλλά γενικά δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Σίγουρα, όχι, όχι, δεν περιμένουν. Σε εμάς περιμένουν 5-10 λεπτά το πολύ.
5: Ξέρετε, πάντως, κυρία Πρόεδρε, αυτό το οποίο είπε ο Γιάννης ο Παπαγιάννης και θέλουμε να μας τα απαντήσετε. Εγώ εδώ και 5 χρόνια ακούω, για παράδειγμα, πάρα πολλές ιστορίες από εργαζόμενους και εργαζόμενες στην φιλοξενία, όχι στην εστίαση. Και λένε το εξής, ότι επειδή έχουν ανέβει πάρα πολύ οι τιμές στα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα κτλ., δεν φτάνει στον κόσμο να πάει να έρθει να φάει. Να πάει στα εστιατόρια και βλέπουν στα σκουπίδια τους μόνο αποφάγια από τη λιχτά. Αυτό ισχύει. Εσείς έχετε τέτοια εικόνα?
3: Σίγουρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια τάση. Βλέπουμε μια δυσκολία, έτσι. Γιατί φυσικά έχουν αυξηθεί όλα τα έξοδα για τον επισκέπτη. Και γι' αυτό και εμείς μιλάμε για τα έξοδα τα δικά μας και πολύ καλά τα έχει θέσει υπό ΕΣΕ, τα οποία έχουν εξφενδονιστεί, να μην το πω αλλιώς. Δηλαδή, τα λειτουργικά μας κόστη κάθε χρόνο ανεβαίνουν πάρα πολύ. Εμείς στα νησιά έχουμε να προσθέσουμε και την νησιωτικότητα και την εποχικότητα, η οποία μας δυσκολεύει ακόμα περισσότερο. Οι πρώτες ύλες μας, η ενέργεια, η μισθή, τα νίκια που πληρώνουμε για να μπορέσουμε να έχουμε τους υπαλλήλους να μένουν και να έρθουν να δουλέψουν, έχουν τα τελευταία χρόνια ανέβει τουλάχιστον στο 40-50%. Ναι. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δυσκολευόμαστε πάρα πολύ. Προσπαθούμε, δηλαδή και εγώ στο δικό μου μαγαζί, προσπαθώ όσο μπορώ, κρατάω τις τιμές όσο πιο χαμηλά γίνεται για να μπορέσω να εξυπηρετήσω τον κόσμο και να είναι σωστές οι τιμές. Γίνεται όμως κάθε χρόνο και πιο δύσκολο και γι' αυτό θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό αυτό που ζήτησε υπό ΕΣΕ, να σώσει λίγο τον κλάδο μας, γιατί νομίζω ότι στραγγαλίζεται αυτή τη στιγμή.
5: Κυρία Πρόεδρε, με συγχωρείτε και θέλω και ψήφο στον κύριο Πρόεδρο. Θα με επιτρέψετε να σας κάνω και μια κριτική. Στο κατάλογο, και προς τον Πρόεδρο που υπό ΕΣΕ έδωσε αυτόν τον κατάλογο. Στον κατάλογο των ετοιμάτων σας δεν βλέπω κάτι, για παράδειγμα, για την ενέργεια. Δεν βλέπω κάτι για τις πρώτες ύλες. Δεν βλέπω κάτι για όλα αυτά τα μέτρα. Μισό λεπτάκι. Ναι. Γιατί εσείς λέτε να μην πληρώνετε ούτε έναν φόρο και να μην πληρώνετε και τις προσαυξήσεις στους εργαζομένους σας. Δηλαδή αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
1: Κύριε Σβέρκο, δεν λέμε αυτό. Μην παραποιείτε το δελτίο τύπου της ΠΟΕΣΕ, που είναι ουσιαστικά η επιστολή που πήγε στον κύριο Πρωθυπουργό.
5: Μάλιστα.
1: Το δελτίο τύπου αναφέρεται στα μείζωνα θέματα που έχει η εστίαση. Η εστίαση βεβαίως έχει πρόβλημα στέγασης. Τα ενίκια εκεί που τα καταστήματα δεν είναι ιδιόκτητα, έχουμε τον εκβιασμό των ιδιοκτητών και για μαύρα ακόμα χρήματα κάτω από το τραπέζι.
0: Οπα.
1: Έχουμε
0: αλήθεια,
1: πρόβλημα με το κόστος ενέργειας και το έχουμε βάλει. Έχουμε και ειδικό σύμβουλο ενέργειας για να μπορέσουμε να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις.
5: Πρόεδρε, με συγχωρείτε, σας διακόπτω.
1: Παρακαλώ.
5: Έχω εδώ το δελτίο τύπου σας. Μισό. 4 πράγματα λέτε, 4 προτάσεις και βάζετε.
1: 4, τα κύρια λέμε.
5: Δεν λέει, ούτε μία δεν λέει για την ενέργεια. Λέτε μόνο για το ΦΠΑ στον καφέ, την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στον καφέ, να μειωθεί ο ΦΠΑ 13%, δηλαδή να πληρώνετε λιγότερο ΦΠΑ, αλλά θα τις κρατήσετε κανονικά τις τιμούλες σας. Μισό λεπτό. Λέτε επίσης εξαίρεση του delivery και των ηλεκτρονικών παραγγελιών

0: πάλι από ένα φόρο και ένα τέλος που υπάρχει και κατάργηση των ασφαλιστικών εισφορών. Δεν λέτε για την ενέργεια. Μια κουβέντα, μειώστε την ενέργεια.
1: Πει, είναι πάγιο το αίτημα της ενέργειας.
0: Πάγιο,
1: δεν
0: καλά.
1: Είναι τωρινό.
0: Ναι, αλλά από εκεί θα σωθείτε. Δεν θα σωθείτε από το να κόψετε, δεν θα σωθείτε το να κόψετε λεφτά των εργαζομένων.
1: Κύριε Σβέρκο, το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη επιστολή στον κύριο Πρωθυπουργό μιλάει για φορολογικά και ασφαλιστικά ουσιαστικά ζητήματα.
0: Ωραία.
1: Και μιλάτε για, το τέλος παρεπιδημούντων,
0: ναι.
1: Ένα ψευδεπίγραφο νόμο με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που δεν είναι τέλος, είναι φόρος.
2: Μάλιστα.
0: Το πρόβλημά σας έτσι κι αλλιώς ως κλάδος είναι η ενέργεια, δεν είναι οι εργαζόμενοι. Αυτό λέω. Παρακαλώ. Οι πρώτες ύλες και η ενέργεια είναι. Όχι οι εργαζόμενοι και τα τέλη και οι ασφαλιστικές εισφορές. Αυτό λέμε απλά.
2: Όχι. Όχι, όλα είναι. Δεν είναι μόνο το ένα ή το άλλο. Έχουμε το μεγαλύτερο ΦΠΑ.
1: Το 0,75% στο δημοτικό τέλος σε αναγωγή στα καθαρά, ναι, είναι 10%. Το αντιλαμβανόμαστε. Αλλά άμα δεν κάτσετε στο ίδια πλευρά, όπως εγώ ενδεχόμενα δεν ξέρω τα προβλήματα του κλάδου σας όπως τα ξέρετε εσείς, εγώ και η συνάδελφος πρόεδρος που βιώνουμε καθημερινά τα προβλήματα επιβίωσης των επιχειρήσεών μας, αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα όπως ακριβώς τα ζούμε.
2: Λοιπόν, θα ξανανοίξουμε συγγνώμη, τη συζήτηση.
1: Συγγνώμη για την ένταση.
0: Όχι, όχι, λέτε. Μέσα αυτήν την ένταση να βγαίνουν οι θέσεις.
3: Για να μπορέσουμε να βγάλουμε.
1: Όχι, γιατί δεν έχει η προσωπική αιχμή στον κύριο Σβέρκο.
0: Σε καμία περίπτωση ούτε η δικιά μου.
3: Κύριε Καβαθά, θα επαναλάβουμε την κουβέντα. Βλέπετε ότι είναι δύσκολη επικαιρότητα σήμερα να είχαμε περισσότερο χρόνο. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Κυρία Μοίρα, ευχαριστούμε ό,τι καλύτερο στην πάροδο τη σεζόν και σε εσάς και στους υπόλοιπους.
2: Σύνδεση ξανά, κυρία Μοίρα, με εσάς, να μας ετοιμάσετε τσιπουράκι και χταποδάκι στην Πάρο, να δούμε εικόνα.
4: Πόσο το έχετε,
2: 150.
0: Χταπόδι τώρα στην Πάρο.
1: Προσφορά θα είναι
2: αυτή την πρόεδρο. Να προσθέσω και ότι
1: οι τιμές.
2: Οι τιμές που είδαμε πάντα δείχνανε ίσως το μεγαλύτερο που θα έβρισκε κάποιος σε κατάστημα στο μαγαζί. Δεν ήταν ο μέσος. Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
3: Ευχαριστούμε,
2: γεια
4: σας. Να είστε καλά, καλημέρα.
3: Ευχαριστούμε, ελπίζουμε με καλύτερη συζήτηση. Καλό μήνα να πούμε και πάλι.
2: Καλό μήνα, τα λέμε αύριο. Ερχόμαστε σε λίγο. Τρεις κυρίες έρχονται στο πολιτικό μας πάνελ. Ερχόμαστε.

0: Καλημέρα.
1: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
0: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλίμονο όταν κυβερνάς να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
12: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
13: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
14: Καλώς ήρθατε και απόψε στην Αστερόσκονη, που από την πρώτη φασματική ακολουθία κατεβάζει το άστρο της Πεγκυζίνα εδώ κοντά μας, να φωτίσει το μονοπάτι της με αστερόσκονη και να μας δείξει το δρόμο για τη συνέχεια. Καλησπέρα, Πέγκυ.
15: Γεια σου, ποιητή μου, Νίκο. Αυτά που έχω ζήσει, λοιπόν, δεν με αφήνουν να χαρώ εύκολα την όποια επιτυχία μου. Δηλαδή, πάντα έχεις προσδοκίες παραπάνω.
14: Θεώρησες ποτέ ότι το έχεις παραμελήσει το παιδί σε σχέση με τη δουλειά, στη νύχτα κτλ?
15: Όχι, ποτέ.
14: Γιατί εσύ...
15: Παραμέλησα τη δουλειά και πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
13: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
16: Αστερόσκονη. Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
17: Καλημέρα σας.
18: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
17: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
19: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
20: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
21: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
22: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
23: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
24: Όλα έχουν ανωδική τάση.
25: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
13: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

0: Λοιπόν, θα θέλαμε να το ακούσουμε τώρα όλο αυτό, αλλά δυστυχώς, όπως καταλαβαίνετε, τρέχει η επικαιρότητα και πρέπει να πάμε αμέσως στο Φάνη Καραμπατζάκη. Φάνη, για πες μας παρακαλώ πολύ για τους συλληφθέντες.
1: Προ 5 λεπτών έφτασαν συνοδευόμενοι από αστυνομική δύναμη στο δικαστήριο της Οδού Ευελπίδων και στον Εισαγγελέα οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση, την φοβερή αυτή κατάρρευση του κτηρίου στα Πετράλωνα. Πρόκειται για τους 2 ιδιοκτήτες της γειτονικής ιδιοκτησίας, 2 μηχανικούς που είχαν αρμοδιότητα την επίβλεψη των έργων και τον εργολάβο. Οδηγούνται στον Εισαγγελέα με την κατηγορία για πράγματα τα οποία δεν έκαναν και για παραβάσεις της πολεοδομικής νομοθεσίας. Εντύπωση προκαλεί ότι οι ίδιοι οι ένικοι λένε ότι από το πρωί άκουγαν τριγμούς στην πολυκατοικία τους, στην τετραόροφη, και ότι είχε πάρει μία κλίση και ότι η απάντηση που είχαν λάβει είναι ότι και ο πύργος της Πίσγας γέρνει, αλλά δεν έχει πέσει. Οι ίδιοι, σύμφωνα με πληροφορίες, λένε ότι από διαρροή ενός αγωγού έγινε το έδαφος σαθρό με αποτέλεσμα να πέσει η πολυκατοικία και ότι αυτοί ειδοποιούσαν από νωρίς το πρωί τους ένικους να βγουν από την πολυκατοικία τους και ότι σε κάθε περίπτωση είχαν ενημερώσει όποιον έπρεπε να ενημερώσουν. Αυτός είναι ο ισχυρισμός που προβάλλουν.
2: Έτσι, γιατί από τους κατοίκους της περιοχής ακούμε ότι δεν είχαν ενημερωθεί για κάτι, Φάνη Καραμπατζάκη. Είναι ένας ισχυρισμός που προβάλλουν ωστόσο οι συλληφθέντες. Θα τα δούμε και στη συνέχεια. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα δούμε τι θα πούν στον εισαγγελέα. Λοιπόν, σας είπαμε ότι έχουμε 3 κυρίες σήμερα μαζί μας. Είναι η κυρία Αλεξοπούλου από τη Νέα Δημοκρατία. Καλό πρωινό, κυρία Αλεξοπούλου.
3: Καλημέρα σας. Καλό μήνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
2: Η κυρία Αναστασίου από το ΠΑΣΟ. Καλημέρα.
4: Καλό μήνα. Καλό μήνα.
2: Και η κυρία Σαπουνά από τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Καλώς ήρθατε, κύριε Σαπουνά.
5: Καλώς ήρθατε. Μέρα. Δεν μας τα αφήσατε πριν το τραγούδι, το χορεύαμε κιόλας.
0: Είναι η επικαιρότητα να έχετε περισσότερο χρόνο να μιλήσετε. Στην επόμενη φορά θα το ακούσουμε όμως, γιατί έτσι να μπούμε και σε λιγάκι σε καλοκαιρινούς ρυθμούς. Με την ακρίβεια θα μπούμε σε καλοκαιρινούς ρυθμούς, κύριε Αλεξοπούλου. Είστε ικανοποιημένοι εσείς από τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν από την προθεσινή συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου? Είστε ικανοποιημένοι να παγώσουν μόνο οι τιμές και να δούμε από Σεπτέμβρη αν θα πέσουν?
3: Το κάθε μέτρο που λαμβάνετε είναι ένα ακόμα όπλο στη φαρέτρα μας. Δεν είναι πανάκια. Ικανοποιημένοι θα είμαστε μόνο όταν οι πολίτες θα αισθάνονται ότι δεν υπάρχει ακρίβεια στο ράφι. Νομίζω όμως ότι τη μάχη αυτή πρέπει να τη δώσουμε, οφείλουμε να τη δώσουμε. Επιβάλλεται να είναι νικηφόρα. Και αυτό γιατί οι πολίτες, όλοι μας, όσοι πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ, ψωνίζουμε, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι μόνο ελληνικό, αλλά αυτό δεν έχει καθόλου σημασία για μας. Σημασία έχει για μας ότι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν, μακάρι να υπήρχαν, και ακόμα και στις έβρισκε κάποιος άλλος, αλλά πραγματικά δεν υπάρχουν. Και αυτό το ξέρουν οι πολίτες. Και το ξέρουν γιατί ζούμε όλους αυτούς τους προηγούμενους μήνες, τα προηγούμενα χρόνια, να έρχονται συνεχώς γεγονότα τα οποία δεν τα περιμέναμε. Κανείς δεν περίμενε ένα πόλεμο στην Ουκρανία. Τώρα δεν περιμέναμε αυτή την τεράστια ενεργειακή κρίση που προκάλεσε ο επόμενος πόλεμος, που μόλις έχει λήξει. Άρα τα απόνερά του προφανώς και επηρεάζουν. Και τι θα συνεχίσουμε να κάνουμε, και το τονίζω
0: ο
3: αυτό.
0: Πόλεμος, τώρα,
3: θα συνεχίσουμε όλα. Είναι όλα. Εις βάρος αυτής της κατάστασης.
0: Πέσανε, είμαστε στα $72 το βαρέλι τώρα.
3: Και
0: οι τιμές παραμένουν υψηλά και στα καύσιμα και στα τρόφιμα.
3: Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη.
0: Όχι, χρειάζεται, ναι.
3: Χρειάζεται προσπάθεια. Χρειάζονται έλεγχοι, γίνονται έλεγχοι. Έχει καταλάβει ο κάθε Έλληνας ότι η διάθεση, η σκέψη και μόνο για εσκροκέρδεια δεν πρέπει να υπάρχει στο μυαλό του.
0: Να βάλω διαφορετικά το ερώτημα. Είστε ικανοποιημένοι από την αντιμετώπιση της ακρίβειας από την κυβέρνηση?
3: Θα σας λέω πάντα, και νομίζω θα το λένε και τα πλέον αρμόδια χείλη, ότι ικανοποιημένοι θα είμαστε μόλις δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα στη χώρα μας. Αυτή θα είναι η βασική ικανοποίησή μας. Αλλά ξαναλέω, είναι δυναμικό. Συνεχίζεται η προσπάθεια. Κάθε τι που θεωρούμε ότι θα συνεισφέρει προς την κατεύθυνση να μειώνεται ως ότου εξαλειφθεί αυτή η ακρίβεια, θα το κάνουμε, θα το προσπαθούμε, θα το παλεύουμε, και αυτό θα το αντιλαμβάνονται οι πολίτες και με συμμάχους όλους όσους συμμετέχουν.
0: Δεν το αντιλαμβάνονται τώρα οι πολίτες.
3: οι πολίτες νομίζω το αντιλαμβάνονται ότι γίνεται τεράστια προσπάθεια. Mm. Αλλά φυσικά κάθε ένας που ζει και βιώνει αυτή την ακρίβεια προφανώς δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος, αλλά την προσπάθεια την αντιλαμβάνονται.
2: Κυρία Αναστασίου.
4: Ξέρετε, δεν μετράει η προσπάθεια. Όταν τρέχεις έναν αγώνα, μετράει η προσπάθεια. Αλλά όταν επιβαρύνεται η τσέπη του ελληνικού νοικοκυριού, της ελληνικής οικογένειας, εδώ και 5 χρόνια διαρκώς, γιατί οι αυξήσεις στις τιμές τα τελευταία 3 με 5 χρόνια είναι περίπου στο 30% στα βασικά αγαθά, τότε για να του πω κομψά και ευγενικά και θεσμικά, η πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση στο ζήτημα της ακρίβειας είναι τουλάχιστον αναποτελεσματική. Και αυτό διότι η ακρίβεια δεν λύνεται ούτε με κλάματα, ούτε με φωνές, ούτε με επιστολές και γράμματα, ούτε με ραβασάκια, ούτε με καλάθια, ούτε με συμφωνίες κυρίων. Η ακρίβεια λύνεται με συγκεκριμένες πολιτικές που παίρνεις. Και αυτές ποιες είναι? Είναι ένα πλέγμα από μέτρα που έχει προτείνει το ΠΑΣΟΚ εδώ και 3 χρόνια και λειτουργεί συνδυαστικά. Η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, όπως έκανε η Κύπρος, έλεγχος πριν την επιβολή του μέτρου, έλεγχος μετά την επιβολή του μέτρου και όποιος δεν εναρμονίζεται πρόστιμο. Και μιας που λέω για πρόστιμα, δεύτερον, η ενίσχυση των ελεκτικών μηχανισμών, αν επιβάλλω εγώ σήμερα ένα πρόστιμο σε ένα σούπερ μάρκετ μεγάλο για ισχροκέρδεια, μέχρι να γίνει έρευνα από την Επιτροπή Ανταγωνισμού μπορεί να πάρει 2 χρόνια. Ναι. Άρα το πρόστιμο θα εκπέσει στο δικαστήριο και είναι λογικό. Γι' αυτό λέμε ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, της ΔΜΕΑ. Αυξημένη έλεγχη φυσικά, όπως σας ανέφερα και πριν. Αλλά βλέπετε, το βασικό ζήτημα στην ακριβία είναι διτό. Είναι από τη μία οι αυξημένες τιμές και από την άλλη το μη επαρκές εισόδημα. Και επειδή είδαμε και το πόσο κάνει την πλατφόρμα, αυτό είναι μια διαπίστωση της αποτυχίας της κυβέρνησης στο ζήτημα της ακρίβειας. Δεν είναι δυνατόν, ρε παιδιά, να βλέπουμε το ίδιο προϊόν σε 4 σούπερ μάρκετ, 2,56, ναι, μέχρι και το δεύτερο δεκαδικό να είναι ίδιο. Αυτό τι σημαίνει? Ολιγοπόλια. Μάλιστα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η κυβέρνηση δεν χτυπάει αυτά τα ολιγοπόλια. Και δεύτερον, το ζήτημα, επειδή η ακρίβεια δεν είναι μόνο το ράφι, που πρέπει να γίνονται έλεγχοι σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας που δεν γίνονται, οι μεσάζοντες, εντάξει, έχουν βγάλει τα λεφτά, ναι, είναι και τα ενοίκια. Γιατί έχουμε μέχρι και 60% αύξηση των ενοικίων, ούτε μία κοινωνική κατοικία, καθόλου πλαφόν στην αύξηση του ενοικίου. Είναι δυνατόν εγώ σήμερα να μου λύγει το συμβόλαιο, κύριε Υποφάντη, κυρία Καημένου, και να μου λέει ο ιδιοκτήτης, εκεί που έδινε 600 ευρώ, τώρα θα μου δίνει 1000. Και να μην τον ελέγχει κανείς. Δεν σας λέω ότι συνέβη σε μένα, αλλά συμβαίνει. Και να μην τον ελέγχει κανείς. Και επειδή, ξέρετε, μας λιδωρούν και μας κοροϊδεύουν από την κυβέρνηση.
2: Απαγορεύεται.
4: Mm. Από τον νόμο, ναι, απαγορεύεται. Αλλά επειδή δυστυχώς υπάρχουν και ενοίκια που δίνονται μαύρα. Το ξέρετε, φαντάζομαι αυτό, δεν σας το λέω εγώ, δεν ανακαλύπτω την τροχό.
2: Δεν πέφτουν τα σύννεφα.
4: Πρέπει, ναι, δεν πέφτουν από τα σύννεφα. Πρέπει να υπάρχει γενικότερα ένας έλεγχος στο πώς γίνονται οι ανατιμήσεις στα ενοίκια. Και να κλείσω λέγοντας, επειδή μας κοροϊδέψαν πάρα πολύ και θέλω να το πω, ένιωσα πολύ αδικημένη με την τετραήμερη εργασία. Μας χλεβάσανε. Ξέρετε, ο ΤΕ εφαρμόζει, ναι, πιλωτικά τώρα τετραήμερη εργασία.
0: Ναι.
4: Καλώ στα τα παιδιά. Για θέσει διάνοια.
2: Εμεί
4: για θέσει διάνοια.
2: Θέσει
4: διάνοια. Λογιστήριο,
2: HR. Δεν θέλω να διακόψω, αλλά ακούγονται πολλές ανακρίβειες.
4: Άρα, να μην κοροϊδεύουν στην Δημοκρατία ούτε τα δωρεάν μέσα μαζική μεταφορά για 125, ούτε τι κοινωνικέ κατοικίε που υπάρχουν σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, ούτε την τετραήμερη εργασία. Καλώ ήρθατε, θα πούμε εμείς.
0: Λοιπόν.
2: Ας ψηφίσατε στη Βουλή πράγματα τα οποία τώρα επικαλείστε.
4: Φέρατε την τετραήμερη εργασία.
0: Πού τώρα, γιατί
2: καταρχάς μιλάνε για 40 ώρες.
4: Είπαμε
2: για 40 ώρες.
4: Είπαμε δεν μιλήσατε για 40 ώρες. Ταβέρνες να έχουν τετραήμερη εργασία.
2: 40 ώρες
4: λέει. Αυτά που λέμε.
2: Είναι κάτι πιλωτικό που ψηφίσαμε και τώρα γίνεται, αλλά για 40 ώρες. Καλά. Ωραία, δεν φύγουμε από το θέμα. Πάμε στην κυρία Σαπουνά.
6: Για να γυρίσουμε πίσω και να μην συνεχίσω αυτό το συζήτηση, γιατί είναι άλλη θεματική, είναι η ακρίβεια. Και η ακρίβεια σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην ισχροκέρδεια και σε μια αγορά που λειτουργεί πραγματικά αρρύθμιστα. Στο προηγούμενο θέμα που είχατε για την εστίαση, όπου ζητάνε να παρθούν μέτρα οι επιχειρηματίες, ακούστηκε και το πολύ μεγάλο κόστος των ενοικίων και το πολύ μεγάλο κόστος της ενέργειας. Υπάρχουν λοιπόν μια σειρά από αριθμίες, ας πούμε έτσι, στην αγορά, οι οποίες επιβαρύνουν οριζόντια και τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Και εκεί προφανώς θα πρέπει να ληφθούν μέτρα. Προσφάτως είχαμε δημοσιεύματα που λέγανε ότι πάει πάρα πολύ καλά η ελληνική οικονομία. Το πρόβλημα είναι ότι αυτοί οι αριθμοί είναι αναντίστοιχοι με τα διάφορα ποσοστά και μελέτες που αποτυπώνουν το ποια είναι η κατάσταση στο ελληνικό νοικοκυριό. Να πούμε λοιπόν ότι με βάση τη μελέτη που έβγαλε στη δημοσιότητα η ΝΕΓΕΣΕ πριν από 5-6 μέρες περίπου, ο πραγματικός μέσος μισθός στη χώρα σε σχέση με το 2009 είναι μείον 31%. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, σε βάθος 26 ετίας, είναι πάρα πολύ κρίσιμο στοιχείο, γιατί ήταν άλλη η ζωή το 2009, άλλη η ζωή σήμερα, σαν κόστος ζωής, σαν καθημερινότητα, και προφανώς οι μισθοί είναι καθυλωμένοι εδώ και 26 χρόνια και σε ποσοστά πολύ πιο χαμηλά. Αυτό λοιπόν εξηγεί γιατί η χώρα, γιατί τα νοικοκυριά έχουν πάρα πολύ χαμηλό διαθέσιμο εισόδημα. Σε σχέση δε με την Ευρώπη των 27, τα γαλακτοκομικά προϊόντα είναι στο συν 30%, οι τηλεπικοινωνίες στο συν 27 και ούτω καθεξής. Δεν θέλω
0: μια σειρά από κλάδους, έχετε πολύ δίκιο.
7: Εάν δούμε τα στοιχεία στο όνομα της κυρίας Σαπουνά, γράφει ΣΥΡΙΖΑ, τότε ζούσαμε τη γενιά των 400 ευρώ.
6: Το 2009.
7: Και τώρα, όταν κυβερνούσατε, κυρία Σαπουνά.
6: Μην με διακόπτετε, κυρία Αλεξοπούλα.
7: Δεν σας διακόπτω, δεν σας αρέσει αυτό που σας λέω. Αλλά
6: δεν έχω πρόβλημα, έχω να σας απαντήσω.
7: Δούλευε ο ένας από τους δύο στο σπίτι, στην καλύτερη περίπτωση. Τώρα δουλεύει όποιος θέλει να δουλέψει.
6: Κυρία Αλεξοπούλου, περιγράφεται το 2014 που παραδώσατε μια οικονομία, όχι στα βράχια.
7: Θέλατε να την παραλάβετε και λέγατε ότι θα ασκήσετε τα μνημόνια. Δεν σας εξανάγκασε κανείς να κυβερνήσετε.
6: Και ο κύριος Σαμαράς έζησε τα μνημόνια.
7: Αλλά καταφέρατε να είναι η γενιά των 400 ευρώ και τώρα ο κατώτατος μισθός έχει ανέβει 42%.
0: Τώρα, κύριε Σαπουνά, πώς σας είναι να κάνουμε το αντίστροφο μισό λεπτό.
7: Κυρία Αλεξοπούλου, εσείς χρησιμοποιείτε καραμέλες δεκαετίας.
0: Ακούστε τα μνημόνια, τα συνοδεύουν.
7: Εσείς χρησιμοποιείτε καραμέλες δεκαετίας.
0: Κυρία Αλεξοπούλου, μισό λεπτό, να κάνουμε μια ερώτηση.
7: Δεν πήρατε την εξουσία και μετά είπατε ότι τίποτα από αυτά που λέγαμε δεν ισχύει.
0: Τελειώσαμε, θα περάσανε. Πάμε να δούμε τι κάνουμε τώρα, κυρία Σαπουνά.
7: Κυρία Σαπουνά, περάσανε, κύριε Κοφάλια, αλλά ο κύριο Τσίπρας ξανάρχεται καβάλα στα άλογο.
0: Κυρία Σαπουνά, πάμε στην
7: ερώτηση.
0: Συγκρίνεται μόνο με
6: πτωχεύσεις ελληνικής οικονομίας προηγούμενων αιώνων.
0: Σε εσάς η ερώτηση, κυρία Σαπουνά, τώρα, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει τεράστια ρήξη πλέον μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Πολάκης ζητάει ευθέως την παρέτηση του επικεφαλής του κύριου Φάμελου. Πείτε μας τι θα κάνετε κατόπιν αυτού του αιτήματος από τον άνθρωπο ο οποίος κοντραρίστηκε ευθέως με τον κύριο Φάμελο και για λίγο δεν βγήκε στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
6: Θα συνεχίσουμε κανονικά να λειτουργούμε και να προγένουμε στην επόμενη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 11 του μήνα. Δεν υπάρχει περίπτωση να σχολιάσω ούτε αυτά που αναφέρθηκαν χθες από τον σύντροφο τον Παύλο τον Πολάκη που αμφισβητεί την ηγεσία του κόμματος, ούτε και από άλλες φωνές που ακούστηκαν που θέλουν να βάλουν την ηγεσία του κόμματος σε επιτροπία. Θεωρώ ότι όλα αυτά, αν μη τι άλλο, δημιουργούν ένα πολύ αρνητικό κλίμα. Έχω ξαναμιλήσει πολλές φορές για το πόσο η δική μας εσωστρέφεια μετατοπίζει το ενδιαφέρον από τα κρίσιμα που συμβαίνουν στην ελληνική οικονομία και την κοινωνία σε μία άλλη συζήτηση που δεν μας βοηθάει να αναδείξουμε τα προβλήματα.
2: Μόνο δηλαδή, σας μπαίνετε όμως, κυρία Σαπουνά, σε αυτή
6: και
2: την
6: αυτή είναι η μορφή που
2: στέλεχος
6: έχω να καταθέσω εγώ προς αυτούς τους συντρόφους που βγαίνουν όλο αυτό το διάστημα δημόσια, όχι επί προσωπικού, επί καθαρά πολιτικού. Διότι όταν επιμένω να μετατοπίζω το ενδιαφέρον και να εντείνω την εσωστρέφεια, αντί να λειτουργώ θεσμικά ως κόμμα που έχει και κοινοβουλευτική ομάδα που δουλεύει πολύ και αναδεικνύει ζητήματα, αλλά και ως κόμμα που βρίσκεται στην κοινωνία, προφανώς είμαι αναντίστοιχος αυτόν που λέω ότι είναι προτεραιότητά μου.
2: Είναι
6: διότι όταν προτεραιότητά σου. Παρακαλώ.
2: Είναι αντιθεσμικός ο κ. Πολάκης.
6: Στην πραγματική ζωή, σε αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα, αν το εννοούμε όλοι, ότι θέλουμε να εκφράσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα, δεν μπορούμε με δική μας ευθύνη να μετατοπίζουμε το πού ασκείται η πολιτική. Θα πρέπει να είναι όλα τα σφυριά προς την κατεύθυνση της πολιτικής αλλαγής που ζητάει το 70% του κόσμου.
0: Ο κύριος Πολάκης λέει και κάτι άλλο και θέλω να απαντήσετε εδώ. Λέει ότι πήγε ο κύριος Φάμελος στο κόμμα στο 1,5% και ότι αν δεν αλλάξουμε αρχηγό θα συνεχίσουμε να πέφτουμε δημοσκοπικά.
6: Κοιτάξτε, αν είχε.
0: Αν υπήρχε. Πολλά ξαλή. Ναι, απάντησε
6: ναι,
0: εκεί.
6: Ναι, όχι. Αν υπήρχε μια επικοινωνία καλύτερη με τη βάση του κόμματος, είτε αυτή είναι η βάση η κομματική, είτε είναι η κοινωνική σου βάση, και αν είχαμε δει και τα δημοσκοπικά ποιοτικά στοιχεία όλων των προηγούμενων μηνών, θα ήταν νομίζω αντιληπτό και δεν κάνω κάτι που δεν το ξέρετε και δεν το έχετε δει. Η μετατόπιση της βάσης και της κοινωνικής βάσης του ΣΥΡΙΖΑ προς το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα ήταν προδιαγεγραμμένη με έναν τρόπο. Το πρόβλημα είναι ότι όλη αυτή η εσωστρέφεια δημιουργεί πρόβλημα στο σύνολο της αριστεράς, διότι δημιουργεί συνθήκες οι οποίες αδικούν όλους τους χώρους που ανήκουν στη συγκεκριμένη ιδεολογία.
3: Μάλιστα.
6: Εγώ νομίζω ότι κάνουμε μια ευρύτερα λάθος, εάν νομίζουμε πως βγάζοντας όλο αυτό το πρόβλημα που νιώθουμε ότι υπάρχει δημόσια και δεν το λύνουμε εσωτερικά στα όργανα, το μόνο κακό που κάνουμε είναι στο ρήμα στο κόμμα και γενικότερα στον χώρο της αριστεράς.
2: Κυρία Αναστασίου, σε εσάς τώρα, επιχειρείτε και στο ΠΑΣΟΚ να κάνετε μία διεύρυνση μετά τα χαμηλά δημοσκοπικά ευρήματα τα οποία εμφανίζονται το τελευταίο διάστημα, τα οποία έχετε το τελευταίο διάστημα. Η κυρία Τζάκρη είναι πρώτον πυλών της Χαριλάου Τρικούπη. Εσείς τι λέτε να έρθει η κυρία Τζάκρη στην Χαριλάου Τρικούπη ή όχι?
4: Εγώ λέω να έρθει η κυρία Τζάκρη στη Χαριλάου Τρικούπη και αυτό διότι είναι απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ η αμφίπλευρη διεύρυνση για ανθρώπους οι οποίοι ασπάζονται το πρόγραμμα, τις θέσεις και τις αξίες του κόμματός μας.
2: Πρέπει να ισχύσει το καταστατικό πλαίσιο, για την ναι. κυρία Τζάκρη, γιατί ο κύριος Γερουλάνος Κοιτάξτε. Λέει ότι πρέπει να ισχύσει ό,τι ίσχυσε και για τον κύριο Καστανίδη.
4: Αυτό θα το δούνε τα όργανα του κόμματος. Είμαι σίγουρη ότι θα βρουν μια λύση η οποία να είναι για το καλό του κόμματός μας. Από εκεί και πέρα, εγώ ξέρετε, πιστεύω ότι το διακύβευμα είναι πολύ μεγαλύτερο από την κυρία Τζάκρη ή εμένα ή το. Αν τελικά οι θητείες ισχύουν για την κυρία Τζάκρη ή όχι. Το διακύβευμα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε έναν κατακαιρματισμό της αντιπολίτευσης και της κεντροαριστεράς.
0: Να καπελώσει η κυρία Τζάκρη την υποψήφια που είναι ήδη εκλεγμένη στην Μπέλα. Αυτό λέτε ότι καλώς
4: όχι,
0: έρθει.
4: Εγώ
0: γιατί
4: είπα,
0: το έχει ξανασπαστεί το ΠΑΣΟΚ,
4: είπα,
0: κυρία Τζάκρη. Ναι.
4: Αρχικά η κυρία Τζάκρη μπορεί να έρθει στο ΠΑΣΟΚ με οποιονδήποτε ρόλο. Εγώ είπα ότι είναι καλοδεχούμενη
0: ναι,
4: να έρθει
0: αλλά...
4: στο ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
4: Αυτό το οποίο σας είπα επίσης είναι ότι τα όργανα του κόμματος θα αποφασίσουν για το αν τελικά μπορεί να λειτουργήσει το να είναι υποψήφια η κυρία Τζάκρη ή όχι. Αυτό θα το δουν τα όργανα. Δεν το δω εγώ, κύριε Υποφάντη.
2: Άρα μπορεί να έρθει και χωρίς να είναι υποψήφια.
4: Δεν
2: να
4: μπορεί.
2: Έχει έναν άλλο ρόλο.
4: Δεν μπορεί, βεβαίως. Φυσικά και μπορεί να έρθει. Εγώ δεν σας λέω ότι θα γίνει αυτό. Εγώ σας λέω όμως ότι υπάρχουν πολλοί ρόλοι που μπορεί να έχει ένα πολιτικό στέλεχος, το οποίο λέει ναι, συμφωνώ σε ένα πρόγραμμα. Μπορεί εν τέλει να είναι και υποψήφια. Θα το δουν τα όργανα αυτό. Αλλά θέλω να πω κάτι ακόμα. Επειδή χθες έγινε μια απαράδεκτη κατ' εμέ τοποθέτηση του κύριου Μπίστη της Ελλάς, ναι. ο οποίος κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη που θέτει επιτάπητος το ζήτημα της πόντισης του καλωδίου
0: Ελλάδας-Κύπρου.
4: Όχι, όχι. Είναι επικίνδυνες αυτές οι δηλώσεις, κύριε Υποφάντη.
2: Να μείνουμε λίγο στα εσωκομματικά σας.
0: Μην μείνουμε τώρα σε αυτό. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση ακόμα, κυρία Τζάκρη. Είχαμε χθες τον κύριο Γερουλάνο εδώ. Και είπε ότι το καταστατικό θα πρέπει να το ακολουθήσουμε για όλους. Και για την κυρία Τζάκρη προφανώς, έτσι. Είστε υπέρ αυτής της άποψης ή όχι?
4: Τι να σας πω τώρα. Το καταστατικό πρέπει να ισχύει για όλους. Ναι, το
2: πριν
4: καταστατικό
2: πρέπει να
4: ισχύει για όλους. Πριν από
2: λίγο μας είπατε ότι θα αποφασιστεί στα όργανα όμως και τώρα μας λέτε άλλο.
4: Εντάξει, τα όργανα θα αποφασίσουν αν ισχύει το καταστατικό, κυρία.
2: Άρα εσείς λέτε ότι θα πρέπει να ισχύει για όλους. Αλλά τα όργανα είναι αυτά που θα αποφασίσουν.
4: Εγώ λέω ότι η κυρία Τζάκρη μπορεί να έρθει με πολλούς ρόλους εφόσον θέλει να έρθει στο ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι υποχρεωτικό ντε και καλά, όπως σας είπα από την αρχή, να είναι υποψήφια βουλευτής. Αυτό λέω. Εάν τα όργανα κρίνουν ότι βάσει του καταστατικού υπάρχει πρόβλημα στο να κατέβει η κυρία Τζάκρη, τότε πρέπει να σεβαστούμε το καταστατικό.
0: Λοιπόν, μείνετε λίγο μαζί. Μείνετε λίγο μαζί, να σας παρακαλώ πάρα πολύ, για να ακούσουμε τον κύριο Σαββά Αναστασιάδη. Είναι πρώην εκλεγμένος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στη δεύτερη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Είχαμε ένα γεγονός, κύριε Αναστασιάδη. Βλέπουμε και εικόνες από μια φωτιά που ξέσπασε. Πείτε μας πώς εμπειριστική, από ό,τι καταλαβαίνουμε, οι μηχανισμοί οι οποίοι τοποθετήθηκαν. Πείτε μας λεπτομέρειες τι ακριβώς έχει γίνει.
8: Κοιτάξτε, εγώ απουσίαζα από το σπίτι εκτός Θεσσαλονίκης. Αλλά από ό,τι πληροφορήθηκα, έχουν μπει γαζάκια γύρω στις 3 τα ξημερώματα. Έχουν σπάσει νταμαρίες από την είσοδο, είχε αρπάξει και λίγη φωτιά και πρόλαβε η αστυνομία, την έσβησε. Υπάρχουν κάμερες, υπάρχουν ένα πρόσωπο από ό,τι μου λένε φαίνεται στην κάμερα που μπήκε από το δάσος, γιατί είμαστε στο δάσος και άφησε τα γκαζάκια και ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα ανακαλυφθεί.
2: Κύριε Αναστασιάδη, μιλάμε για επιθέσεις όχι μόνο στο δικό σας σπίτι και σε άλλα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε 5 τραυματίες από αυτές τις εμπριστικές επιθέσεις και μάλιστα μία γυναίκα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, νοσηλεύεται διασωληνωμένη.
8: Ναι, ναι, το έμαθα αυτό της κυρίας Νέστορα. Ήταν ταυτόχρονα χτυπήματα, όπως πολύ σωστά επισημαίνετε. Αλλά είναι προφανώς ευθύνη της αστυνομίας να ανακαλύψει τι γίνεται. Και δεν μπορώ να καταλάβω την επίθεση προσωπικά στη δική μου οικοδομή. Είχε ξαναγίνει παλαιότερα με μπογιές. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν ξέρω.
0: Κύριε Αναστασιάδη, μας είπατε ότι υπάρχουν κάμερες και ότι έχουν φανεί κάποια πρόσωπα. Εσείς,
8: δοθήκαν στην αστυνομία αυτά, από ό,τι μου είπαν τα παιδιά που είναι στο σπίτι. Στην οικοδομή, προφανώς η αστυνομία θα κάνει την δουλειά της. Είχαμε και παλαιότερα επεισόδια και αναγκαστήκαμε να είχαμε και κλοπή αυτοκινήτου, είχαμε και επίθεσεις με μπογιές, οπότε έπρεπε κάτι να γίνει.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Αναστασιάδη. Θα το παρακολουθούμε. Από 30 δεύτερα, νομίζω, πρέπει να πάρουμε ένα σχόλιο από όλες σας, γιατί σας βλέπουμε όση ώρα
7: μιλούσε. Συζητάω, νομίζω, από όλους καταδικαστέα. Είναι τραγικό να συμβαίνει, ειδικά τώρα, αν διαβάζουμε ότι υπάρχει και άνθρωπος που έχει χτυπήσει. Κοιτάξτε, έχουμε υποστεί διάφορα τέτοια γεγονότα όλα αυτά τα χρόνια. Περιμένουμε από όλα τα κόμματα να τα καταδικάσουν απερίφραστα. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Έχουμε μια πολύ ισχυρή δημοκρατία. Επιβάλλεται να βρεθούν ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι και να τιμωρηθούν από τον νόμο. Δεν ξέρουμε κάτι περισσότερο, αλλά απερίφραστα καταδικάζουμε τέτοιες πρακτικές τέτοιων ανθρώπων.
4: Η βία είναι αντιδημοκρατική πρακτική, φυσικά και την καταδικάζουμε. Εγώ να ευχηθώ περαστικά και στη γυναίκα που νοσηλεύεται και στη μητέρα της που είναι στην εντατική. Δηλαδή να πολιτεύεσαι και λες και κάνεις κάτι κακό, ας πούμε, να φοβάσαι για τον εαυτό σου και για την οικογένειά σου. Τι να πω πραγματικά.
9: Στην χώρα μας δυστυχώς πάρα πολλά στελέχη από όλους τους χώρους έχουν υποστεί βία και με αυτή τη μορφή. Να ευχηθούμε η γυναίκα που βρίσκεται διασωληνωμένη να τα καταφέρει. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο κρίσιμο αυτή τη στιγμή. Και προφανώς να έχουμε όλη σύνεση, γιατί η δημοκρατία δεν βάλεται μόνο με άλλες πρακτικές. Βάλεται και με αυτές τις κινήσεις.
4: Συγγνώμη, βάλεται σκεφτείτε από τη βία. Τώρα, δηλαδή, έχω συγκλονιστεί να κατεβαίνεις βουλευτής με όποιο κόμμα και να σου βάζουν καζάκι στο σπίτι και να είναι η μητέρα σου στην εντατική.
2: Ναι.
4: Δηλαδή, είναι αδιανόητα αυτά τα πράγματα.
2: Είναι οντός.
0: Θα είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα δούμε σήμερα και μακάρι να τα καταφέρει η μητέρα της κυρίας Νέστορα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας. Τώρα, να πούμε την καλημέρα μας στον κύριο Κωνσταντίνο Λουπασάκη, ο καθηγητής τεχνικής γεωλογίας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Κύριε Λουπασάκη, να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
0: Χθες πραγματοποιήσατε την αυτοψία τη δική σας. Θα μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες. Αλλά να ξεκινήσουμε το ρεπορτάζ μας από τον Σπύρο Αλεξανδρή, ο οποίος βρίσκεται από το πρωί στο σημείο. Έλα, Σπύρο, τι νεότερα έχουμε.
10: Να πούμε ότι έχουν οδηγηθεί στον ανακριτή της Ευελπίδων οι 5 συλληφθέντες. Πρόκειται για τους 2 μηχανικούς, τον εργολάβο και τους 2 ιδιοκτήτες της οικοδομής. Αναμένεται να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις, να καταθέσουν και τις όποιες άδειες είχαν λάβει για την ανέγερση της υπερπολυτελούς πενταόροφης πολυκατοικίας που αναμενόταν να γίνει στο σημείο. Διερευνάται ακόμη το πώς φτάσαμε σε αυτήν την κατάληξη, εάν είχε γίνει κάποια παράβλεψη ως προς τα προβλεπόμενα μέτρα αντιστήριξης τα οποία θα έπρεπε να έχουν ληφθεί. Να σας δείξουμε τώρα την εικόνα από την διπλανή πολυκατοικία, όπως κατέρευσε η τετραόροφη πολυκατοικία μέσα σε δευτερόλεπτα χθες. Σχημάτισε αυτήν την μεγάλη τρύπα στην διπλανή πολυκατοικία, η οποία έχει εκενωθεί και αυτή. Δεν κατοικείται. Είναι μια πολυκατοικία στην οποία τα περισσότερα διαμερίσματα, από ό,τι μαθαίνουμε, είναι Airbnb. Δεν υπήρχαν πολλοί ένοικοι μέσα χθες την ώρα της κατάρρευσης. Ωστόσο, βλέπετε την εικόνα. Εάν κάποιος περνούσε από εκείνο το σημείο εκείνη την στιγμή, θα είχε θαυτεί κάτω από όλο αυτό το βάρος των οικοδομικών υλικών, από τα τούβλα τα οποία έπεσαν με τόση ορμή που έσπασαν, τρύπησαν τον τοίχο και δημιούργησαν αυτήν την μεγάλη τρύπα. Να πούμε ότι περιμένουμε στο σημείο να δούμε και τους ελέγχους από τις τεχνικές υπηρεσίες που θα έρθουν τις επόμενες ώρες. Μέχρι και αυτήν την ώρα δεν έχουμε δει να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Το μόνο που έχουμε δει είναι να έχει περιφραχθεί ο χώρος για την αποτροπή κάποιων ενεργειών και την ανησυχία που υπήρχε από τους ενίκους των διαμερισμάτων για οποιοδήποτε πλάτσικο μπορούσε να γίνει ανάμεσα στα χαλάσματα. Υπάρχουν προσωπικά αντικείμενα των ενίκων, αγωνιούν για αυτά. Θέλουν να κυλήσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα αυτή η διαδικασία και να δουν τι μπορούν να περισσώσουν.
0: Κύριε Λιπασάκη, τι ακριβώς εξακριβώστε χθες, τι είδατε, για πείτε μας.
11: Κοιτάξτε, τα περισσότερα έχουν ήδη αναφερθεί από τον συνεργάτη σας. Έχουμε την ανατροπή ενός κτηρίου. Πιθανολογείται, σχεδόν σίγουρο, ότι έχουν γίνει κάποιες εργασίες για τη θεμελίωση της παρακείμενης πολυκατοικίας, οι οποίες άφησαν απροστάτευτα τα θεμέλια του κτηρίου το οποίο ανετράπη, με αποτέλεσμα να έχουν αυτά τα αποτελέσματα που βλέπετε τώρα. Αυτό που είδα εγώ είναι ότι από συζητήσεις που έκανα και με τους ιδιοκτήτες του οικίματος αυτού, ότι το κτίριο είχε ρηχή θεμελίωση, δηλαδή δεν είχε υπόγεια, με αποτέλεσμα όταν έγιναν οι εξκαφές στο παρακείμενο υπόπεδο και κατεβήκαν σε μεγαλύτερο βάθος, να βλέπουμε αυτά τα οποία βλέπουμε τώρα. Η περιοχή στην οποία βρισκόμαστε είναι μια περιοχή παραποτάμια, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, είναι κοντά στον Ηλισσό, έχουμε υλικά λεπτομερή, εδαφικά υλικά, τα οποία είναι μεν ισχυρά, αλλά όχι βραχώδη, δεν είναι πάρα πολύ ισχυρά. Άρα χρειάζεται, σε περιπτώσεις όπου γίνεται εξκαφές για θεμελιώσεις, να υπάρχει μια έτσι μεγαλύτερη προσοχή, γιατί τα υλικά αυτά όταν φέρουν φορτία τα πρανείς τα οποία διαμορφώνονται, δεν έχουν πάρα πολύ μεγάλη ευστάθεια, δηλαδή χρειάζεται να εφαρμόζουμε κάποια μέτρα υποστήριξης. Είδα ότι στην απέναντι μεριά, αν και η αστυνομία δεν με επέτρεψε να πλησιάσω πάρα πολύ και καλά έκανε, εντάξει, οι άνθρωποι δεν ξέραν την ιδιότητά μου και δεν είχα και κάποιο θεσμικό ρόλο εκείνη τη στιγμή. Ναι. Από την άλλη μεριά του οικοπαίδου, στο οποίο γινόταν η εξκαφή, είχαν κατασκευαστεί κάποια τυχεία αντιστήριξης. Υποθέτω ότι από τη μεριά στην οποία ξεκίνησαν να σκάβουν, δηλαδή από τη μεριά της πολυκατοικίας που κατέρευσε, δεν προλάβαν να σκυροδετήσουν τα τυχεία αντιστήριξης. Δεν ξέρω και με ποια διαδικασία και ποια βήματα χρησιμοποίησαν για την κατασκευή αυτών των τυχείων. Συνήθως δεν γίνεται εξκαφή μόνο μιας όλου του μήκους του οικοπαίδου όταν θέλουμε να κάνουμε τις κατασκευές. Γίνονται τα λεγόμενα ντουλάπια, δηλαδή κατασκευάζεται πνευματικά ο τείχος αντιστήριξης. Τώρα εδώ τι έχει γίνει, προφανώς δεν φαίνεται κιόλας, επειδή έχει θαυτεί κάτω από τα μπάζα.
2: Ακριβώς.
11: Ένα στοιχείο το οποίο θα ήθελα να.
2: Κύριε Λουπασάκη, ακριβώς τι έχει γίνει και αν έχουν ακολουθηθεί όλες αυτές οι διαδικασίες που μας περιγράφετε. Δηλαδή να ακολουθηθούν σταδιακά αυτά τα βήματα που μας λέτε.
11: Ναι. Επίσης, αυτό το οποίο διαπίστωσα είναι ότι η συγκεκριμένη κατασκευή, παρόλο που είναι παλιά, φαίνεται να έχει αντισεισμικά στοιχεία. Δηλαδή, είναι μια καλά κατασκευασμένη κατασκευή. Αυτή που κατέπεσε, έτσι, που ανατράπηκε, δεν την ευνόησε το γεγονός ότι το πλάτος της κατασκευής ήταν μικρό. Δηλαδή, αν δείτε την παρακείμενη πολυκατοικία αυτή που δείχνετε τώρα στα πλάνα σας με την τρύπα στον τοίχο, έχει ένα πλάτος 15 μέτρα, ενώ αυτή είχε ένα πλάτος της τάξης των 7 μέτρων. Οπότε το κέντρο βάρος του κτηρίου ήταν ψηλά. Αρκούσανε δηλαδή οι μικρές φθορές στη θεμελίωσή της από τη μεριά των εξκαφών, έτσι ώστε να πάρει κλίση το κτίριο. Ναι. Δηλαδή, ήταν πολύ εύκολο το κτίριο να ανατραπεί λόγω του ύψους του του μικρού του πλάτους. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το κτίριο ήταν κακά κατασκευασμένο.
2: Σωστά.
11: Αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να υπάρχει ιδιαίτερη μέρημνα για αυτά τα θέματα.
0: Μπράβο, πολύ σωστά. Βλέπουμε το εξής στο πλάνο μας τώρα, κύριε Λιπασάκη, εκεί αριστερά. Έχει μείνει ένα κομμάτι του τυχείου της παλιάς πολυκατοικίας που κατέρευσε, με αποτέλεσμα να είναι και προσκολιόμενα ορισμένα πράγματα τα οποία κρέμονται. Δεν ξέρω αν βλέπετε την εικόνα. Είναι έτσι.
11: Το τυχείο το οποίο βλέπετε είναι αυτό στο οποίο σας αναφέρθηκα και εγώ, γιατί το υπόλοιπο, υπόλοιπος φέροντας οργανισμός πολυκατοικίας έχει σοριαστεί κάτω. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα τυχείο σε επαφή με την πολυκατοικία που διατηρείται στη θέση της. Οπότε η κατασκευή, αυτό το τυχείο που δείχνεται είναι της υφιστάμενης, που δεν έχει υποστεί σοβαρές ζημιές.
2: Το τυχείο αυτό μας πιστοποιεί ότι η κατασκευή. Δεν λέτε, κύριε Λουπασάκη, και η υφιστάμενη πολυκατοικία έχει υποστεί ζημιές. Θα πρέπει οι άνθρωποι, θα πρέπει να γίνει και εκεί κάποια μελέτη, κάποιος έλεγχος.
11: Κοιτάξτε να δείτε, επειδή τα θεμέλια της μίας πολυκατοικίας με την άλλη βρίσκονται κοντά, δεν ξέρω σε ποιες στάθμες είναι τα υπόγεια της πολυκατοικίας αυτής την οποία δείχνετε τώρα. Όταν εξολκεύθηκαν, όταν ανατράπηκαν τα θεμέλια της κατασκευής, η οποία κατέρευσε. Προφανώς υπάρχει πιθανότητα να έχουν προκαλέσει ζημιά και στο φέροντα οργανισμό, αλλά και στη θεμελίωση της πολυκατοικίας που βλέπουμε τώρα. Άρα οπωσδήποτε πρέπει η πολυκατοικία αυτή να ελεγχθεί για το κατά πόσο η ανατροπή του κτηρίου δίπλα της έχει προκαλέσει ζημιά στη θεμελίωσή της και στο φέροντα οργανισμό.
2: Μπορούν να ζουν οι κάτοικοι εκεί μέχρι να γίνει ο έλεγχος, κύριε Λουπασάκη?
11: Προφανώς μέχρι να γίνει ο έλεγχος, όχι. Πρέπει να προσέχουμε. Δεν μπορούμε ελαφρά την καρδία, γιατί ωραία, έχουμε μια κατάσταση τώρα. Τι θα γίνει αν αύριο γίνει ένας σεισμός?
0: Σωστά, πολύ σωστά το βάζετε, κύριε καθηγητά.
11: Δεν μπορούμε να ξέρουμε δηλαδή σε ποια κατάσταση.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση αυτό. Ράφι είναι αυτό που κρέμεται. Έχουμε καταλάβει την. Πήγατε από κοντά εσείς, εμείς δεν έχουμε πάει.
11: Αυτό είναι τώρα.
0: Πώς έμεινε αυτό, πώς καρφώθηκε στην απέναντι πολυκατοικία αυτό?
11: Δεν καρφώθηκε στην απέναντι πολυκατοικία. Αυτό το ράφι ήταν στο τελευταίο όροφο της πολυκατοικίας που ανατράπηκε. Το είχαν βιδώσει στον τοίχο της διπλανής πολυκατοικίας. Οπότε όταν έπεσε το κτίριο, το ράφι έμεινε βιδωμένο στην διπλανή πολυκατοικία. Δεν καρφώθηκε.
0: Κύριε καθηγητά, εξαιρετική ανάλυση την οποία κάνατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, συνεχίστε στην πραγματογνωμοσύνη σας. Ως επιστήμονας κάνετε εξαιρετική δουλειά και βεβαίως όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι βοηθούν για αυτό το έργο σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά, κύριε Λουπασάκη. Και ο Σπύρος Αλεξανδρής και η Αλεξάνδρα Μερακλείδη. Συνάλλη, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
2: Τώρα. Μας έδωσαν πάρα πολύ ωραία εικόνα τα παιδιά. Νομίζω το καλύψαμε το θέμα. Πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα που μας απασχολεί και θα συνεχίσει να μας απασχολεί. Την τσέπη μας, το κομμάτι της ακρίβειας, σούπερ μάρκετ, είδαμε μια συμφωνία κυρίων. Κατά πόσο θα εφαρμοστεί αυτή, μένει να το δούμε. Να καλημερίσουμε τους καλεσμένους μας.
0: Βεβαίως.
2: Τον καλεσμένο μας, τον κύριο Πεταλά.
0: Καλώς ήρθατε, κύριε Πεταλά. Ο κύριος Πόσταλος Πεταλάς είναι ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Να δούμε τι θα ισχύει.
12: Καλό μήνα.
0: Παγωμένα, όντως 2.000 προϊόντα δεν θα ανέβουν οι τιμές. Είναι τα προϊόντα. Αυτά που λέμε του σειρμού, αυτά που μπαίνουν στο καροτσάκι της νοικοκυράς.
12: Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή.
0: Πάμε.
12: Αναφέρθηκε από τον κύριο Υπουργό Ανάπτυξης σε ένα δελτίο τύπου μετά την συνάντηση που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου για μία σειρά προϊόντων που μετά από ελέγχους που έκανε η ανεξάρτητη αρχή στην αγορά γενικότερα, 2.000 προϊόντα είχαν κάποια μείωση τιμής. Αυτά τα προϊόντα δεν τα γνωρίζουμε εμείς, τα γνωρίζει η ανεξάρτητη αρχή και ο κύριος Υπουργός. Επομένως, εφόσον έχει διαπιστωθεί ελεγκτικά, προφανώς ισχύει αυτό και δεν αφορά τα σούπερ μάρκετ, αφορά την εφοδιαστική αλυσίδα κυρίως. Αυτό που έγινε όμως στην πρόσκληση που είχαμε από τον κύριο Πρωθυπουργό και τους συνεργάτες του για θέματα ανάπτυξης, προς την εφοδιαστική αλυσίδα, δηλαδή τους συνδέσμους ελληνικών βιομηχανιών τροφίμων, ελληνικών βιομηχανιών και την Ένωση των Σούπερ Μάρκετ. Ουσιαστικά σε αυτή την 45 λεπτή περίπου συζήτηση, συνάντηση που έγινε, έγιναν τρία πράγματα. Το πρώτο πράγμα που έγινε ήταν για να διαπιστώσουμε τι συνέβη από την αρχή του χρόνου μέχρι τώρα στα καταναλωτικά προϊόντα, με κύρια έμφαση στα τρόφιμα,
0: ναι,
12: όσον αφορά τον πληθωρισμό.
2: Ναι.
12: Και επειδή υπήρχαν τα γεωπολιτικά γεγονότα, όπως ξέρετε, και η έκρηξη της τιμής της ενέργειας, καθίσαμε κάτω και αναλύσαμε τα δεδομένα. Εμείς είχαμε πάρα πολλά στοιχεία. Εξάλλου και η Eurostat και η Elstat, αλλά και το ILK ανακοινώνουν τακτικά αποτελέσματα. Αυτό που καταλήξαμε είναι ότι ο πληθωρισμός τροφίμων στο οργανωμένο λιανεμπόριο στην περίοδο αυτή, μέχρι και την ημέρα της συνάντησης, ήταν εξαιρετικά χαμηλός. Και αυτό γιατί δεν υπήρχαν ανατιμήσεις στα προϊόντα στην περίοδο αυτή, παρά την έκρηξη της τιμής της ενέργειας. Αυτό το έχουμε συζητήσει στο κανάλι σας και άλλη φορά.
2: Σωστά.
12: Και έχουμε πει και τα νούμερα.
2: Κύριε Πεταλά, βάλτε ένα τελεία. Εμείς πήγαμε σούπερ μάρκετ, πρωί-πρωί πήγαμε σούπερ μάρκετ τώρα. Και έχω εδώ μπροστά μου την απόδειξη, 31 ευρώ και 14 λεπτά. Δεν είναι πολύ μεγάλη απόδειξη. Αυτούς τους κωδικούς έχουμε πάρει μόνο. Αν μπορεί λίγο να ζουμάρει η κάμερα για να δει πόσα προϊόντα που είμαστε λίγο
0: του
2: εδώ.
0: Που λέμε, του σειρμού.
2: Μπράβο. Και πόσο είναι τα προϊόντα που έχουμε πάρει. Λοιπόν. Πάμε λοιπόν να τα δούμε αναλυτικά. 31 και 14. Ό,τι έχουμε στο σπίτι μας, έτσι. Και ξεκινάμε και λέμε. Χαρτί υγείας. Πήραμε χαρτί υγείας το πρωί. Εντάξει, δεν χρειάζεται να φαίνεται και η μάρκα. Μπορείς να με βοηθήσεις.
0: Θα βοηθήσω το δούμε.
2: Τώρα, ωραία. Χαρτί υγείας λοιπόν.
0: Το χαρτί υγείας, έτσι. Καλά, μα έβλεπα εδώ.
2: Ωραία.
0: Θα ήμουν πολύ τυχερός.
2: Μάλλον είναι το πρώτο, νομίζω. Έχω την αίσθηση.
0: Ναι, όντως είναι 2,46 χαρτί υγείας.
2: Ωραία. Μπορώ να σηκωθώ για να τα βγάζω λίγο πιο εύκολα.
0: Ωραία.
2: Πάμε μετά στις κάψουλες. Κάψουλες χρειάζονται όλοι. στο σπίτι τους για το πλυντήριο πιάτων μας, έτσι. Πάλι δεν δείχνει εδώ την
0: 13 ευρώ είναι αυτή η κάψουλα που πήρες.
2: 13 ευρώ. Πήρες, 22 κάψουλες, 22 κάψουλες.
0: 13 ευρώ,
2: 13 ευρώ, κύριε Πεταλά.
0: Μάλιστα, προχωράμε.
2: Συνεχίζουμε με ψωμάκι του τόστ. Ψωμάκι του τόστ, ένα μεγάλο ψωμάκι, το οποίο το χρειάζονται όλες οι οικογένειες στο σπίτι. Πόσο έχει το ψωμάκι του τόστ?
0: 1,75.
2: 1,75. Κάτσε, δεν έχω πολλά ακόμα, Νικό, περίμενε. Μακαρονάκια, πένες, πένες ριγέ.
0: 1,80.
2: 1,80 το μακαρονάκι. 1,80 το μακαρονάκι. Κάτσε, σου λέω, δεν έχω πολλά ακόμα. Ρύζι μπασμάτι, όλοι φτιάχνουν ριζάκι στο σπίτι. Πόσο?
0: Το ριζάκι, περίμενα να σε πάω.
2: Είναι
0: στο...
2: λίγο πιο κάτω, νομίζω.
0: Στο ριζάκι, ναι, περίμενε σιγά-σιγά, γιατί
2: γι' αυτό σε βοηθάω.
0: Είμαστε στο 4,16.
2: 4,16.
0: 4,16 το ριζάκι. Το ριζί. Περίμενε, πόσες μερίδες βγάζει?
2: 4 σακουλάκια επί 2 μερίδες.
0: Άσε μας, 4,16 από ναι. ένα τέτοιο το... Ναι. Τι είναι αυτό,
2: το γαλατάκι, για προχώρα. Το γαλατάκι που όλοι παίρνουν στο σπίτι τους, ελαφρύ.
0: Ελαφρύ πίνεις. Περίμενε να το βρούμε. Πού είναι αυτό?
2: Γάλα,
0: άμα βλέπαμε, είναι 2 ευρώ.
2: 2 ευρώ το γαλατάκι, ναι. Ωραία. Το γαλατάκι που όλοι παίρνουν στο σπίτι. Αυτό δεν φτάνει ούτε για μία ημέρα στις οικογένειες, έτσι.
0: Ναι,
2: είναι
0: έχει το φύγει αυτό.
2: Έχει φύγει.
0: Ναι.
2: Σαμπουάν.
0: Το σαμπουάν πήγε.
2: Ένα απλό σαμπουάν.
0: Ωραία, στα 4,98.
2: 4,98 το σαμπουάν. 5 ευρώ το σαμπουάν.
0: Πάει,
2: 5 ευρώ το σαμπουάν.
0: Ναι, ναι.
2: Καφεδάκι το μικρό πήραμε για να μην μας ανέβουν.
0: Γιατί πήρατε καφεδάκι το μικρό, πώς το πήρε αυτό, για πώς θα φτάσει αυτό.
2: Γι' αυτό, πόσο καφές να βγάλει.
0: Στιγμιαίος καφές, λοιπόν, 3 ευρώ.
2: 3 ευρώ το καφεδάκι, ωραία. Και πάμε τώρα εδώ.
0: 3 ευρώ καφές.
2: Στα ναι. πιο ακριβά.
0: Πάμε στην Γαλοπούλα.
2: Αυτά τα έχω μπροστά μου εγώ.
0: Γαλοπούλα.
2: Τη Μικυλού, να ξέρεις.
0: Ναι, πόσο.
2: Ωραία, νουνού. Συγγνώμη, τυρί, 9,48, 9,5 ευρώ.
0: Για 10 φετούλες έχεις κόψει, είναι στο 2,86. 2,86. Έτσι.
2: Και η γαλοπούλα, η καπνιστή, 8 ευρώ το κιλό.
0: 3,24. Λοιπόν,
2: 2 ευρώ η αξία της.
0: Κοντά, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα θέλω να σας πω ότι συνολικά πληρώσαμε 31 ευρώ. Η καθαρή αξία και η αξία μέσω ΦΠΑ δεν είναι πάρα πολύ μεγάλος, αλλά σε γενικές γραμμές βλέπουμε, κύριε Πεταλά, ότι με 31 ευρώ ούτε σακουλίτσα δεν
2: τίποτα,
0: γεννήσαμε.
2: Κύριε.
0: Και είμαστε η γενιά, και θέλω να σας το πω, το ξέρετε και εσείς πάρα πολύ καλά, που μας πηγαίναν οι γονείς μας και γεννήσαμε 2 καρούς και δεν έλειπε τίποτα από το σπίτι. Τώρα γιατί έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει?
12: Μάλιστα. Άρα θα ξεκινήσουμε λίγο μια φιλοσοφική συζήτηση.
0: Ουσιαστική και πρακτική είναι η συζήτηση. 30
12: ευρώ. Ουσιαστική και πρακτική, σαφέστατα. Αλλά θα ήθελα λίγο να την προσεγγίσουμε με έναν τρόπο που να μπορέσουμε να κατανοήσουμε όλοι τι συμβαίνει. Σε κάθε χώρα υπάρχει η δυνατότητα που έχουν τα νοικοκυριά και η οικονομία να δημιουργεί εισοδήματα και αυτά τα εισοδήματα να μπορούν να είναι επαρκή για τη διαβίωση και να βελτιώνουν και τη διαβίωση των ανθρώπων. Σε αυτόν τον τομέα, όπως γνωρίζετε, η Ελλάδα έχει περάσει 2 πολύ μεγάλες κρίσεις. Μία κρίση που ήταν δική της, καθαρά, η οποία κράτησε περίπου 12 χρόνια, από το 2008 μέχρι το 2020, και στην περίοδο αυτή τα εισοδήματα στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 35% κατά μέσον όρο. Σε άλλους μειώθηκαν 20% και σε άλλους μειώθηκαν 80%. Αυτό είναι μια πραγματικότητα που νομίζω ότι όλοι την κατανοούμε. Η δεύτερη πραγματικότητα είναι ότι από το 2020 και μετά συνέβησαν διεθνώς 3-4 πολύ μεγάλα καταστροφικά γεγονότα, τα οποία ανέβασαν τον πληθωρισμό συνολικά στα καταναλωτικά είδη κατά περίπου 30%. Ποια είναι αυτά τα γεγονότα? Ήταν η πανδημία το 2021.
0: Χαμηλά οι τιμές όμως.
12: Η έκρηξη της τιμής της ενέργειας με την Ουκρανία.
0: Υψηλά οι τιμές.
12: Έγινε η Μέση Ανατολή που ήρθε να προσθεθεί πάνω σε αυτό. Και βεβαίως τα τελευταία 4 χρόνια είχαμε τη μεγαλύτερη επίδραση της κλιματικής αλλαγής στις σοδιές των τροφίμων σε όλο τον κόσμο. Οι τιμές πολλών προϊόντων, του καφέ, του κακάο και πολλών γνωστών προϊόντων, το ελαιόλαδο στη Μεσόγειο μειώθηκε κατά 50% λόγω της κλιματικής κρίσης. Όλα αυτά επηρέασαν τα τελικά τα κόστη παραγωγής, όχι στην Ελλάδα, σε όλο τον δυτικό κόσμο.
0: Κύριε Πεταλά, επομένως, ακούστε κάτι. Έχω μπροστά μου ένα σαμπουάν γνωστής φίρμας πολυεθνικής. Αυτό εδώ το προϊόν, επειδή ξέρετε πάρα πολύ καλά ασχολούμαι με την αγορά, στο ισπανικό σούπερ μάρκετ είναι στα 2,5 ευρώ και δεν είναι 5. Εξηγήστε το μου. Αυτό εδώ, το συγκεκριμένο προϊόν, δεν σας βάζω τη φίρμα. Είναι γνωστή παγκόσμια φίρμα. Είναι 2,5 ευρώ και εδώ είναι 5. Γιατί? Αυτό τι εξήγηση μπορούμε να δώσουμε. Εδώ παίζει...
12: Το παίρνω τη μετρητή, όπως το λέτε, κύριε Υποφάντη. Oh. Απλά θα σας πρότεινα να επικοινωνήσετε με μια εταιρεία. Έχει πάνω και τηλέφωνο. Η εταιρεία αυτή που περιγράφεται έχει ένα τηλέφωνο και μια διεύθυνση. Και θα πρέπει να τη ρωτήσετε αυτήν την εταιρεία, εάν έχει εδώ, πόσο έχει στην Ισπανία, πόσο έχει στη Γαλλία και πόσο έχει στη Γερμανία.
0: Τι είμαστε εδώ,
2: μπανανία είμαστε εδώ. Να πούμε στο πόσο κάνει, δεν χρειάζεται να πάρουμε τηλέφωνο.
0: Μπανανία είμαστε εδώ.
12: Μας
0: εκμεταλλεύονται, κύριε Πεταλά. Πείτε μου άλλοι, μας εκμεταλλεύονται, γιατί δεν παράγουμε πλέον προϊόντα δικά μας, τι κάνουμε.
12: Κοιτάξτε, τα περισσότερα προϊόντα αυτά που θίξατε, που αναδείξατε προηγουμένως, όχι τα τρόφιμα. Τα τρόφιμα νομίζω είναι τοπικής παραγωγής τα περισσότερα που δείξατε. Δεν είδα και καθαρά τις μάρκες, για να είμαι ειλικρινής.
0: Δεν τις δείξαμε για τους εμπορικούς.
12: Παραγωγής κεντρικής στην Ευρώπη. Δηλαδή παράγονται σε κεντρικά
0: μας εκμεταλλεύονται εδώ τους Έλληνες, μας εκμεταλλεύονται.
12: Εγώ δεν θα το έλεγα αυτό, κύριε Πάντη.
0: Ισορροπία κρατάτε.
12: Καταρχήν, γιατί, να σας πω γιατί όχι. Γιατί δεν θεωρώ ότι οι Έλληνες σαν λαός και σαν νοικοκυριά και σαν καταναλωτές είναι χαμηλής νοημοσύνης. Έχουν πολλές επιλογές. Εάν εσείς θέλετε αυτό το σαμπουάν, μόνο αυτό, ή η κυρία Καημένου, και αυτό το καταλάβει μια εταιρεία από τις αναλύσεις της, τότε θα ανεβάζει την τιμή και η κυρία Καημένου θα το αγοράζει, αλλά μετά θα λέει γιατί το πλήρωσε ακριβά. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Μπορείτε να δείτε 10 σαμπουάν αντίστοιχα.
2: Άρα
12: που
2: φταίμε εμείς, κύριε Πεταλά, που δεν διαλέγουμε άλλο προϊόν. Γιατί συγγνώμη τώρα, εγώ έχω συνηθίσει με το σαμπουάν μου. Και εγώ έχω συνηθίσει με το σαμπουάν μου και ο Νίκος έχει συνηθίσει με το αφρόλουτρό του. Γιατί πρέπει να αλλάξω τις δικές μου τις συνήθειες, επειδή κάποιος αποφασίζει στην πλάτη μου να παίξει
0: παιχνίδια. Να βγάλει, μπράβο.
12: Να σας πω γιατί. Γιατί αν κάποιος θέλει να διαφημίζει μόνο στο κανάλι σας, τότε εσείς θα σηκώνετε συνεχώς το κόστος διαφήμισης στο κανάλι σας, γιατί αυτός θέλει να βλέπει μόνο το δικό σας κανάλι, γιατί έχετε σίγουρη τηλεθέαση. Αν γυρίζετε το τηλεκοντρόλ όμως, τότε το κόστος της διαφήμισης θα πέσει. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η αγορά και ο ανταγωνισμός είναι ένα παιχνίδι για πολλούς, δεν είναι μόνο για έναν. Πάντως, να επανέλθω λίγο στα 31 ευρώ, γιατί μου δίνεται μια εξαιρετική ευκαιρία να σας εξηγήσω ότι από τα 31 ευρώ που πλήρωσε η κυρία Καημένου, 5 ευρώ τη στιγμή που τα πλήρωσε πήγαν στα δημόσια ταμεία. Και λέγεται ΦΠΑ αυτό.
0: Πάντα το είχαμε.
12: 5 ευρώ.
0: Πάντα το είχαμε 5 αυτό ευρώ. Ναι, πάντα το είχαμε.
12: Δεν το είχαμε πάντα, κύριε Υποφάντη, διότι το ΦΠΑ είναι 24% στο σαμπουάν που αναφέρατε. Άρα, αν έχει τιμή 3 ή 5, το ΦΠΑ διαφέρεται σαν, γιατί είναι ποσοστό πάνω στην τελική αξία.
2: Υπάρχουν προϊόντα, και καλά το λέτε, με 24% όπου ο ΦΠΑ είναι 2,70 και υπάρχουν προϊόντα με 13% εκεί όπου ο ΦΠΑ σωστά είναι 2 ευρώ.
12: Αφήστε με όμως να ολοκληρώσω λίγο.
2: Έλα, για να κλείσουμε.
12: 31 ευρώ λοιπόν που πλήρωσε η κυρία Καημένου, τα 5 ευρώ πήγαν κατευθείαν στα δημόσια ταμεία. Από τα υπόλοιπα 26 ευρώ που μείνανε, τα περίπου 20 πήγαν στους προμηθευτές αυτών των προϊόντων. Διότι αυτά τα προϊόντα τα σούπερ μάρκετ ούτε τα παράγουν, ούτε τα ανακαλύπτουν, ούτε τα κλέβουν, τα αγοράζουν. Έτσι δεν είναι, από την εφοδιαστική αλυσίδα. Και τα υπόλοιπα 6, τα 5,5 κάλυψαν τα λειτουργικά έξοδα, διότι η κυρία Καημένου πήγε σε ένα κατάστημα, το οποίο φαντάζομαι είχε air conditioning μέσα, είχε ένα καλό χώρο, είχε ψυγεία. Είχε ανθρώπους να τη βοηθήσουν, είχε πολλές υπηρεσίες, τα προϊόντα μεταφέρθηκαν εκεί και αυτό που έμεινε στην αλυσίδα που πήγε, όποια είναι αυτή, είναι 0,3 λεπτά.
2: Μάλιστα.
12: Αυτό λοιπόν έμεινε σαν αποτέλεσμα.
0: Κύριε
12: τώρα,
0: Πεταλά,
12: αν αυτό το 0,3 το έκανε έκπτωση η αλυσίδα,
0: ναι,
12: την κυρία Καημένου, θα άλλαζε σημαντικά η περιέργειά της στο αν είναι πολλά ή λίγα τα 31 λεπτά.
0: Μόλις μας είπατε ευγενικά ποιος φταίει για το πρόβλημα. Εντάξει, λοιπόν. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά.
2: Να τα ξαναπούμε, κύριε
0: Ελπίζουμε
2: Πεταλά.
0: Να παραμείνουν οι τιμές παγωμένες και από Σεπτέμβριο, όπως συμφωνήσατε, να πέσουν, να τις δούμε να πέφτουν. Έτσι. Βεβαίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πεταλά. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
12: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάντα δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Μένετε εδώ μαζί μας. Θα πάμε σε δημό διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε τα γεγονότα όλα σε εξέλιξη, τόσο από τα Πετράλωνα όσο και από την Θεσσαλονίκη. Και βεβαίως όλοι οι υπόλοιποι. Τι ανοίξει τη γαλοπούλα, ανοίξει πείνα σα.
2: Κολατσιό,
0: τυράκι.
2: Πόσο
0: έχει. Πόσο έχει η φέτα. Η φέτα έχει 10 λεπτά, η φέτα.
2: Κάτσε, παιδί, μας πήρες και με τα φούλη παρά.
0: Με τα φούλη παρά. Ήθελα να φρυπάμε στο διάλειμμα, βάζουμε το κουράκι στο μόνο. Πάμε.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Φυσικά, Jesse μου, και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
1: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμούς ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: I just met the owner of the new Vic.
4: You did not say that he was cute.
3: Didn't notice. I'm spying on my friend.
5: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
3: I imagine I'll be seeing even more of you now.
5: Sorry about that.
3: And I'm so glad you guys could come with us. Do you like him? Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
5: I asked Jonah to write the messages for me.
4: So Lena and Jonah did all the talking for us?
6: Πού να βρεις την αγάπη. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
7: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
8: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
7: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
9: Καλημέρα σας.
10: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
9: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
11: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
12: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
13: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
14: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
15: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
16: Όλα έχουν ανωδική τάση.

0: τον Οικονομίδη πίσω, πολύ ωραία. Έτσι, θα χορέψουμε κάποια στιγμή όταν θα μπορέσουμε. Έτσι,
1: εντάξει,
0: το κάνουμε το χώρο μας.
1: Πάμε τώρα, Θεσσαλονίκη.
0: Πάμε Θεσσαλονίκη.
1: Θεοδώρα Πότα, σύνδεση με τη Θεοδώρα Πότα, εκεί όπου εχθές, όπως σας λέμε και όπως θα έχετε δει ήδη, είχαμε την πρώτη δύσκολη πυρκαγιά του καλοκαιριού με καιρικές συνθήκες που δυστυχώς δυσκόλευαν το έργο των πυροσβεστών και δυστυχώς δύο θύματα. Έλα, Θεοδώρα.
2: Καλή σας ημέρα και πάλι. Εμείς βρισκόμαστε έξω από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στην περιοχή της Λυτής. Βλέπετε, είναι ο Πάτερ Νικόλαος δίπλα μου, ο οποίος, όπως μου έλεγε και νωρίτερα, γνώριζε την οικογένεια, τα δύο μέλη της οποίας βρήκαν τραγικό θάνατο χτες στην φωνική πυρκαγιά, η οποία έπληξε την ευρύτερη περιοχή. Καλή σας ημέρα, Πάτερ. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση εδώ στο χωριό. Είναι μουδιασμένη.
3: Που γιορτάζουμε βοήθειά μας, Άγιος Κοσμάς και Δαμιανός. Ναι, ιδιαίτερα είχαμε αυτό το συγκλονιστικό γεγονός με τον Αθανάσιο, ο οποίος κοιμήθη το αγαπητό του παιδάκι, το Μάξιμο, που ήταν στην ίδια τάξη και με τον γιο μου, τον δεύτερο. Ένα αγιασμένο παιδί, ιδιαίτερα αγιασμένο, γιατί όλα τα παιδιά είναι αγιασμένα. Αλλά ιδιαίτερα ο Μάξιμος ήταν ένας άγγελος που πραγματικά ανέβηκε να συναντήσει και τους αγγέλους στην άλλη διάσταση. Η μητέρα του, η οποία, η Μαρία, η αγαπητή, η οποία αναρώνει από τα εγκάβματα, ήταν κάτι συγκλονιστικό και με πολύ ραγδαία εξέλιξη χθες.
1: Έχει επιβεβαιωθεί ότι είναι εμείς ο γιος του ανθρώπου αυτού, γιατί, ξέρετε, μέχρι και τελευταία στιγμή
0: ελπίζουμε.
1: Το γνωρίζετε πολύ καλά, η ελπίδα δεν πεθαίνει, αλλά είμαστε
3: εντάξει,
1: σίγουροι, έχει ταυτοποιηθεί.
3: Είχε ακουστεί ότι είχε γίνει λάθος από κάποια κανάλια, είχε γίνει λάθος ότι έχει βρεθεί. Τελικά η αστυνομία το επιβεβαίωσε, βρίσκοντας το παιδί κάπου εκεί στην πεσμένη σκεπή στο σπίτι. Δεν μπόρεσα εγώ να πάω στην άλλη πλευρά. Συνέχεια ήμασταν εδώ. Γινόντουσαν αναζωπηρώσεις και για να καταλάβετε, από το σημείο που είμαστε, η φωτιά έφτασε βαριά στα 100 μέτρα από πάνω μου, όπως σας δείχνω στο δεξί χέρι, που είναι και το σπίτι του Ιερέως, και ήδη είχε πάρει ένα σπίτι που είναι γύρω στα 80 μέτρα από εδώ, από την απέναντι πλευρά.
2: Κοινό από μία κάφτρα.
3: Ναι, δηλαδή, εδώ τώρα ο αγώνας γίνεται από αυτή τη στιγμή συνεχώς με οτιδήποτε μπορεί να οδηγήσει σε αναζωπήρωση.
2: Πάντως, καταγράφουμε τη θλίψη των κατοίκων εδώ. Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα. Χτες το βράδυ χτυπούσαν και πένθυμα οι καμπάνες, Πάτερ, για αυτές τις δύο απώλειες που είχαμε.
3: Ναι, εδώ βαφτίστηκε ο Μάξιμος.
2: Εσείς τον βαφτίσατε.
3: Ναι. Το αγαπητό μας παιδί το 2015. Τον βαφτίσαμε 12 ετής στην 6η Δημοτικού. Την 6η Δημοτικού τέλειωσε και πριν από λίγο κάναν και την εκδήλωση όλα τα παιδάκια. Τραγουδούσαν, που έλεγε και ο ίδιος το πόσο μας αναμορφώνει, λέει, μέσα το σχολείο και λοιπά. Και ήταν πάντοτε στις θείες λειτουργίες. Εδώ, στον Άγιο Αθανάσιο, στη Ζωοδόχο, στα μοναστήρια μας εδώ.
1: Πολύ κρίμα.
3: Και το ευχόμαστε να είναι κοντά με τα Αγίων και Αγγέλων.
0: Τι να πει τώρα και τι κουράγιο μπορεί να δώσει η Πάτερ μου στη μάνα αυτή που έχει μείνει πίσω. Τι μπορεί να πει κανείς στη μάνα.
3: Η Παναγία μπορεί να δώσει αυτό το κουράγιο, γιατί έζησε το μεγαλύτερο πόνο ως γυναίκα σε όλο τον κόσμο, αλλά και τη μεγαλύτερη χαρά.
1: Ξέρετε αν έχει ενημερωθεί η γυναίκα αυτή.
3: Δεν το γνωρίζω αυτό. Ναι. Απλώς ίσως κάποια στιγμή να την επισκεφθούμε και να την συλληπιθούμε και να την ενδυναμώσουμε.
0: Το χωριό, Πάτερ, το χωριό τι λέει, τι λέει, Πάτερ, για αυτή την τραγωδία την οποία βιώνετε.
3: Ξεσηκώθηκε πρώτα απ' όλο το χωριό και μπράβο σε όλους που βοήθησαν με τα μηχανήματά τους, τα τρακτέρ, τα

0: εργαλεία τους, η νεολαία όλη ήταν πάνω στο βουνό και έσβηνε, όπως και εμείς παλαιότερα. Έτσι, θυμάμαι την πυρκαγιά πάνω από το Σέικ Σου. Τότε λέγανε δεν παίρνει με τίποτα, λέει, το Σέικ Σου φωτιά. Ζήσαμε συγκλονιστικές καταστάσεις. Ήσουν στα 30 μέτρα πίσω από πυροσβεστικό και δεν μπορούσες, εκεί θυμάμαι στο μοναστήρι του Πανοράμος, δεν μπορούσες να σταθείς με τις πετσέτες στο πρόσωπο. Εννοείται βέβαια, έχει μουδιάσει το χωριό, έτσι. Είναι κάτι συγκλονιστικό. Λέγαμε τι ωραίος τόπος, να τον προστατεύσουμε πάση θυσία. Έγινε ανθρωπίνος ό,τι ήταν δυνατόν, αλλά οφείλουμε να πούμε, η Παναγιά, ο Άγιος Αθανάσιος, η Άγια Κάκιος και Δαμασκηνός, εδώ η Σκήτη, με τις μοναχές μας, η Σκήτη της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Θυμήθηκα χθες τον Άγιο Σαμψόν, ο οποίος είχε ανέβει στη σκεπή επάνω στην Κωνσταντινούπολη, που ήταν ο ξενώνας του και έδιωξε τη φωτιά. Τον παρακαλέσαμε και ακαριά εκείνη τη στιγμή γυρίζει ο άνεμος και φεύγει προς τα πάνω. Δηλαδή, εδώ όλα γλιτώσαν εκ θαύματος.
1: Ναι.
0: Παρόλες τις ανθρώπινες προσπάθειες, παρόλη πραγματικά την τιτάνια προσπάθεια των αεροπλάνων, των ελικοπτέρων. Δηλαδή, μπράβο στα παιδιά.
1: Ναι.
0: Ο Θεός πραγματικά τους δίνει κουράγιο να αντέχουν τέτοια ωράρια. Δηλαδή, μέχρι τελευταία στιγμή που νύχτωνε έριχναν νερό.
1: Ναι. Τώρα, είδαμε πριν με τη βοήθεια και... της συναδέλφου μας, πατέρα Νικόλαε, μας έδειχνε το σπίτι όπου διέμενε αυτή η οικογένεια. Ένα σπίτι στην κυριολεξία. Μάλιστα. Μέσα στο δάσος και μία πρόχειρη κατασκευή, θα μπορούσε να πει κανείς, τουλάχιστον από την εικόνα που εμείς είδαμε. Πώς έμεναν αυτοί οι άνθρωποι εκεί?
0: Κοιτάξτε, να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Δεν λέμε τα οικολογικά σπίτια και τα σπίτια που ταιριάζουν με το περιβάλλον. Σε μερικές περιοχές, αν πιάσει φωτιά, απλώς πρέπει να φύγεις αμέσως. Πιθανόν οι άνθρωποι δεν ξέραν από ποια πλευρά να φύγουν. Αν σε κυκλώσει... Τώρα, θεωρητικά μπορεί να λέει όποιος θέλει ό,τι θέλει. Αλλά η ουσία είναι ότι, επειδή γνωρίζω το χώρο, είχα κάνει αγιασμό πριν από αρκετά χρόνια εκεί στο Θανάση. Είναι κυριολεκτικά μέσα στο δάσος. Και πάρα πολλά σπίτια στην Ελλάδα είναι έτσι.
2: Με.
0: Και πραγματικά κάνουν το σταυρό τους, παίρνουν τα βασικά πράγματα, αν προλάβουν, και εξαφανίζονται.
2: Πάτερ,
0: δεν γίνεται.
2: Έτσι πρέπει να είναι. Και... Έτσι πρέπει να είναι, πάτερ. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Δύσκολο το έργο σου από εδώ και πέρα, γιατί...
0: Να είστε καλά, καλή δύναμη, παιδιά. Και...
2: Τους συμπολίτες σου που τους
0: αγαπούν. Καλή δύναμη σε όλους σας και καλή συνέχεια εδώ. Ευχαριστώ. Στα συνεργεία και στους εθελοντές που ανά πάσα ώρα και στιγμή έχουν το νου τους για αναζωπηρώσεις.
2: Πατέρα Νικόλα,
0: καλό καλοκαίρι, καλό μήνα.
2: Καλό μήνα.
0: Και καλή δύναμη στους συγγενείς και τους φίλους του αγαπητού Αθανασίου.
2: Θεοδόρα, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ και τον συνάδελφό μας.
0: Και περαστικά στη Μαρία μας. Καλή δύναμη.
2: Περαστικά.
0: Να είστε καλά.
2: Έτσι κλείνουμε σήμερα. Δύσκολη εκπομπή. Πολύ δύσκολη.
1: Τέλος για σήμερα. Η επικαιρότητα ήταν δύσκολη.
2: Βαριά.
1: Είχαμε τους πρώτους δύο νεκρούς από φωτιά στη χώρα μας για αυτό το καλοκαίρι. Είχαμε και αυτή την πτώση, την κατάρρευση της πολυκατοικίας.
2: Μείνετε εδώ. Μείνετε εδώ. Συνεχίζεται η ενημέρωση. Ο Γιώργος Σιντόρα, τώρα και ο Γιώργος είναι εδώ. Τρεις ώρες μαζί θα ακούσετε όλη τη συνέχεια της επικαιρότητας.
1: Έτσι, και μία η ώρα αμέσως μετά θα πάρετε σκητάλη Ιωάννα Βάσου με όλα τα νεότερα και όλες τις εξελίξεις στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24.
2: Στις 3 ο Μπακόπουλος και η αθλητική παρέα είναι εδώ, όπως και στις 6.30 ο Κουράκος, ο Σταύρος με τα αθλητικά που μας έρχονται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, από το Μουντιάλ.
1: Έτσι, και στις 7 παρα 10 ο Σωτήρης Ξενάκης θα έχει συγκεντρώσει όλη την επικαιρότητα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη βοήθεια των συναδέλφων που από εχθές, να το πούμε, εικονολήπτες και δημοσιογράφοι κάνουν καταπληκτική δουλειά.
2: Λοιπόν, αμέσως στις 8 θα υπάρχει ενημερωτική εκπομπή εδώ και στις 10 κανονικά.
1: Γιώργος Πιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρης Τάκης διαβάζουν την επικαιρότητα πίσω από τις γραμμές και βγάζουν ειδήσεις όπως κάθε βράδυ.
2: Μην χάσετε το βράδυ Εθνεία Δανάικα στις 12. Εδώ θα είμαστε εμείς εδώ. Τι ώρα
1: περίπου? Αύριο, αύριο στις 6 ώρα το πρωί.
2: Με καλές ειδήσεις, παρακαλώ.
1: Με καλές ειδήσεις, όποια και αν είναι η επικαιρότητα, δύσκολη, εύκολη, καλή, κακή, εμείς είμαστε εδώ πάντοτε με ψυχραιμία να σας ενημερώνουμε για όσα συμβαίνουν. Καλό πρωινό!
2: Γεια σας.

0: Όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Ασφάλισε και το δεύτερο όχημά σου στην Anytime και κέρδισε έκπτωση 10%.
1: Εσύ είσαι το
2: η πουλιά.
3: Ο ήλιος είναι ο Στέρτης.
1: Και ο κόσμος.
2: Εδώ θα βρεις απαντήσεις.
1: Σαν μας βλέπω.
3: Γεννή δραγόνα. Λάμπουν από τις πυρηνικές αντιδράσεις.

0: δες η εικόνα σου.
1: Για σένα είναι η πρώτη βροχή του γη.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Το αεροπλάνο της επιστροφής πήρε πρόωρα η Γερμανία, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό με δραματικό τρόπο από την Παραγουάη στα πέναλτι. Οι Γερμανοί για τρίτο συνεχόμενο Μουντιάλ απογοητεύουν και οι επιτυχίες του παρελθόντος φαντάζουν μακρινές.
1: Zu gewinnen, dann scheidest du verdient aus. Du darfst gegen so einen Gegner nicht von Glück und Pech abhängig sein, sondern solltest die Qualität in der Mannschaft haben, diesen Gegner deutlich zu schlagen.
0: Στο επίκεντρο ο προπονητής ομάδας Julian Nagelsmann, ο οποίος δεν δείχνει διαθέσεις να παραιτηθεί.
2: Ich kenne die Mechanismen des Fußballs. Ich weiß, wie es in dem Geschäft läuft. Weiß auch, dass jetzt wahrscheinlich nicht so viele da sitzen, die es freuen würde, wenn ich weitermache. Aber ich würde trotzdem weitermachen, wenn der DFB das will.
0: Ο κόσμος παρακολουθούσε τον τρόπο που η Γερμανία αποκλείστηκε χωρίς να μπορεί να πιστέψει το τελικό αποτέλεσμα.
3: Es hat nicht gereicht. Ich glaube, Paraguay war hinten in der Abwehr zu stark. Vielleicht lag es daran. Ich weiß es nicht.
4: Es ist Fußball. Natürlich passiert sowas. Ich bin sehr traurig. Ich könnte vor Wut weinen. Ja. Ich könnte wirklich weinen. Also.
0: Από την άλλη μεριά η Παραγουάη έφτασε σε έναν άθλο πετώντας εκτός διοργάνωση τα πάντσε.
5: La verdad que bueno, vienen recibiendo mucha crítica Gustavo, los jugadores, pero bueno, dentro del grupo estamos muy fuertes, sabemos que quedamos en la historia hoy y queremos seguir haciendo historia.
0: Οι φίλοι της Παραγουάης ξέσπασαν μετά την πρόκριση και κάνουν όνειρα ακόμα και για τελικό.
6: Αλλά φινάλ, νοβάμα, αλλά φινάλ, αλλά φινάλ!
0: Το ίδιο μήκος κύματος και το Μαρόκο μετά από την πρόκριση στα πέναλτι επί της Ολλανδίας, με τους Μαροκινούς να βλέπουν την ομάδα τους να έχει ποιότητα για να προχωρήσει ακόμα περισσότερο. Η Βραζιλία μπορεί να χρειάστηκε την ανατροπή κοντά στην Ιαπωνία, όμως απέδειξε περίτρανα ότι με ηγέτη τον Βινίσιους Τζούνιορ μπορεί να κάνει όνειρα για επιστροφή στην κορυφή. Οι Βραζιλιάνοι πανηγυρίζουν σε όλη την Ιφίλιο, περιμένοντας πλέον τον επόμενο αντίπαλό τους για τη φάση των 16. Με ένα χρυσό γκολ στις καθυστερήσεις του αγώνα κόντρα στη Νότια Αφρική, ο Στίβεν Εουστάκιο έδωσε την νίκη στον Καναδά με 1-0 και συνάμα την πρόκριση στους 16 της διοργάνωσης. Ο σκόρερ των Καναδών δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, αφιερώνοντας τη νίκη και στους γονείς του, τους οποίους έχασε σε σύντομο διάστημα πριν από 2 χρόνια.
7: Yeah, everything I do is for my family, for my parents, for my girlfriend, for my daughter, for my brother, for my friends back home, for all of them.
8: You know, I couldn't think of a more deserving human being in a group of incredible human beings. Maybe Steph is the most deserving to have a moment like that. So I'm really happy for him, and I think from somewhere his parents are looking down and they saw that.
0: Ο Καναδάς έδειξε αποφασιστικότητα κόντρα στη Νότια Αφρική και δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης, πανηγυρίζοντας μια σημαντική πρόκριση.
9: It's happiness, you know. It's maybe the biggest win in the history of the program. You know, the team went out there and we gave our all. We pushed from the first minute until the end. We never lost hope, and we're just happy to get the win today.
0: Οι Καναδοί πρώτη φορά έρχονται ουσιαστικά σε επαφή με το ποδόσφαιρο και ήδη δείχνουν ξεχωριστό ενδιαφέρον.
10: Absolutely amazing, great atmosphere. We stood up the whole game. People were watching it. You know, Canadians think they don't know football that well, but we're very informed. We're watching the game. We're commenting. As the Lavin guy beside me, we had a great time. Friendship in the beautiful game.
0: Πλέον οι Καναδοί κάνουν σχέδια για την επόμενη νοκάουτ αναμέτρηση στις 4 Ιουλίου στο Χιούστον. Χιλιάδες φιλάθλοι περιμένουν στην ουρά για ώρες μέσα στη ζέστη του Μαϊάμι για μια σπάνια ευκαιρία να δουν το πιο εμβληματικό έπαθλο του ποδοσφαίρου, το αρχικό τρόπαιο του παγκοσμίου κυπέλλου της FIFA, καθώς το τουρνά του 2026 έχει μπει ήδη στην νοκάουτ φάση του. Κάποιοι περιμέναν τουλάχιστον 2 ώρες για να δουν και να φωτογραφηθούν με το χρυσό τρόπαιο των 18 καρατίων που σχεδίασε ο Ιταλός καλλιτέχνης Σίλβιο Γκατσανίγκα. Το τρόπαιο το οποίο αντικατέστησε αυτό του Ζήλι Ριμέ το 1974 συνήθως φυλάσσεται υπό αυστηρή ασφάλεια στη Ζυρίχη και κάνει μόνο περιστασιακές δημόσιες εμφανίσεις.
11: It's special because it's a once in a lifetime opportunity. I dropped 2.5 hours from Fort Myers all the way here and it was really worth it.
12: Sí, es la primera vez que la veo y estoy demasiado emocionada. No me iba a imaginar que era tan grande y con tanto detalle.
0: Οι ανυποψιαστοί οπαδοί που φτάνουν στην περιοχή Dallas, Fort Worth για το παγκόσμιο κύπελο αντιμετωπίζουν ένα κρυφό κίνδυνο για την υγεία τους κατά τη διάρκεια της βόλτας τους προς το φουτουριστικό σπίτι των Dallas Cowboys, σε μια τσιμεντένια πόλη που χτίστηκε περισσότερο για αυτοκίνητα παρά για πεζούς. Ενώ οι εφαρμογές καιρού λένε στους επισκέπτες ότι η θερμοκρασία είναι διαχειρίσιμη στους 32 βαθμούς Κελσίου, το οδόστρωμα κάτω από τα πόδια τους ανεβάζει τη θερμοκρασία στους 50 βαθμούς Κελσίου.
12: 53.
0: Οι οπαδοί του ποδοσφαίρου σχηματίζουν ουρά για λιχουδιές με θέμα το παγκόσμιο κύπελο. Τα διακοσμημένα ντόνατς έχουν γίνει μια δημοφιλής επιλογή για τους πελάτες που θέλουν να δείξουν την υποστήριξή τους.
13: Yeah, so we're so excited for the World Cup in soccer, and there's so much energy right now surrounding it. So we thought, why not create a theme donut that's colorful and bright and something that everyone can enjoy and take to watch parties and really celebrate this exciting time for the FIFA games.
0: Τα Radish Donuts, τα οποία έχουν ένα γιγάντιο Best Donut στην οροφή του καταστήματος, είναι παγκοσμίως γνωστά από το 1952. USA! USA! USA!

0: Καλώς ήρθατε και απόψε στην Αστερόσκονη, που από την πρώτη φασματική ακολουθία κατεβάζει το άστρο της Πεγκιζίνα εδώ κοντά μας, να φωτίσει το μονοπάτι της με Αστερόσκονη και να μας δείξει το δρόμο για τη συνέχεια. Καλησπέρα, Πέγκη.
1: Γεια σου, ποιητή μου, Νίκο. Αυτά που έχω ζήσει, λοιπόν, δεν με αφήνουν να χαρώ εύκολα την όποια επιτυχία μου. Δηλαδή, πάντα έχεις προσδοκίες παραπάνω.
0: Θεώρησες ποτέ ότι το έχεις παραμελήσει το παιδί σε σχέση με τη δουλειά, στη νύχτα κτλ?
1: Όχι, όχι, ποτέ.
0: Γιατί εσύ...
1: Παραμέλησα τη δουλειά και πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλους. Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε πολύ διαφορετικά, νομίζω, την πρώτη ημέρα του Ιουλίου, με πολύ έτσι θετική διάθεση, να κάνουμε και λίγο την πλάκα μας, να μιλήσουμε και λίγο για διακοπές, γιατί οι πρώτοι αδειούχοι, κακά τα ψέματα, Γιώργο μου, φεύγουν.
1: Έχουν ξεκινήσει, μωρέ, ήδη, και έχουν φύγει αρκετοί. Είναι ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού. Σιγά σιγά θα μιλάμε για το μεγάλο κύμα φυγής εν ώψη των διακοπών των περισσότερων, αλλά η επικαιρότητα δυστυχώς που μας έχει μαυρίσει, σας έχει μαυρίσει την ψυχή όλων από εχθές το μεσημέρι. Αντιλαμβάνεστε ότι και εμάς μας αναγκάζει να ξεκινάμε κάπως αντίστοιχα την εκπομπή. Καλημέρα, καλό μήνα. Καλώς ήρθατε εδώ στο Άξιον τώρα με την κυρία Κουτροκόη. Μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί. Έχουμε διαμορφώσει έτσι την εκπομπή με την επικαιρότητα, αλλά έχουμε και θέματα πολύ χρήσιμα και χρηστικά, όπως άλλωστε συνηθίζουμε να κάνουμε.
0: Σίγουρα μέσα σε πολύ λίγες ώρες δύο ειδήσεις, οι οποίες νομίζω μας έχουν συγκλονίσει όλους. Ταυτόχρονα, χθες το μεσημέρι, την κατάρρευση του κτηρίου που βλέπετε πίσω μας, εκεί στην οδό Αλκμίνης, στα Πετράλωνα, στο κέντρο της Αθήνας. Και ταυτόχρονα, μετά από λίγη ώρα, ενημερωθήκαμε για αυτή την εκδήλωση της πυρκαγιάς που ξεκίνησε από το Δερβαίνι.
1: Του Ωραιοκάστρου πάνω, ναι.
0: Και επεκτάθηκε φυσικά πολύ γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων, με αποτέλεσμα να θρηνούμε δύο συνανθρώπους μας.
1: Τραγικό απολογισμό. Έτσι, ένας 66χρονος είναι νεκρός, η σύντροφός του 40-44 ετών είναι εγκαυματίας στο νοσοκομείο. Αγνοείτο μέχρι αργά χθες το βράδυ ένα 12χρονο παιδί, ο γιος του 66χρονου, και τώρα περιμένουμε να γίνει ταυτοποίηση για να δούμε αν και η σωρός που βρέθηκε, γι' αυτό μιλάμε και για δύο νεκρούς, ανήκει και στο 12χρονο παλικαράκι.
0: Στη Πάμε Λυτή Θεσσαλονίκη. Είναι η Θεοδώρα Απότα. Εκεί ακριβώς όπου είχαμε αυτή την τραγωδία, θα τη συναντήσουμε τη συνάδελφο. Καλή σου ημέρα, Θεοδώρα. Από χθες βρίσκεσαι εκεί, στην περιοχή. Έχεις καταγράψει και τις πύρινες φλόγες, γλώσσες, οι οποίες δυστυχώς σκέπασαν και αυτό το σπίτι όπου είχαμε αυτή την τραγωδία, και την ευρύτερη περιοχή. Με μεγάλη δυσκολία, μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής βρέθηκε εκεί, αλλά δεν τα κατάφεραν οι πυροσβέστες μας. Έλα να σε ακούσουμε. Καλή σας ημέρα από την περιοχή της Λυτής. Είναι μουδιασμένοι εδώ οι άνθρωποι, είναι συγκλονισμένοι από την απώλεια δύο ανθρώπων, τους οποίους γνώριζαν. Εδώ, ξέρετε, όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους και καλημερίζονται. Εμείς βρισκόμαστε τώρα έξω από το σπίτι το οποίο παραδόθηκε στις φλόγες, όπως και η γύρω περιοχή. Βρισκόμαστε μέσα στο δασόκτημα της Λυτής. Βλέπετε χαρακτηριστικά στα πλάνα στα οποία σας μεταδίδει ο Διογέννης Μουραντίδης, ότι πατάμε επί της ουσίας σε καμένη γη. Το σπίτι παραδόθηκε στις φλόγες και η αυλή του. Εδώ μέσα εντοπίστηκε αρχικά χτες το απόγευμα ο 66χρονος άνδρας, ο οποίος κατοικούσε στο συγκεκριμένο σπίτι με την οικογένειά του, με την 40χρονη σύζυγό του, η οποία έχει διακομιστεί και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο με εγκάβματα, χωρίς να διατρέχει ωστόσο κίνδυνο η ζωή της. Χτες αργά το βράδυ εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός εντός της συγκεκριμένης οικίας. Όπως δείχνουν όλα, πρόκειται για τον 12χρονο γιο του 66χρονου και της 40χρονης. Αυτό βέβαια μένει να επιβεβαιωθεί, να γίνει επίσημη δηλαδή ταυτοποίηση. Ο χώρος έχει αποκλειστεί από τις αρμόδιες αρχές, συλλέγουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Είναι πραγματικά συγκλονισμένοι άπαντες. Εντός του χώρου που σας δείχνει τώρα ο Διογέννης υπάρχουν και δύο σκυλάκια νεκρά, δυστυχώς, τα οποία ήταν δεμένα και δεν κατάφεραν να αποχωρήσουν από το σημείο ενώσο έκαιγε η φωτιά. Βλέπετε ότι έχουν καεί επίσης και οχήματα τα οποία βρίσκονταν μέσα στη συγκεκριμένη κατοικία. Όπως μας λένε άνθρωποι εδώ της περιοχής, τα τελευταία χρόνια ζούσε η οικογένεια εδώ θέλοντας να είναι απομονωμένη, να ζει πιο ήσυχα, έτσι πιο εναλλακτικά θα λέγαμε. Όμως όπως δείχνουν όλα, δεν κατάφεραν, Θεοδώρα,
1: ο 66χρονος και ο 12χρονος να βγουν εγκαίρως.
0: Ήχησε το 112 από τη στιγμή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στο Δερβαίνι, και ενώ ήχησε και στη Λυτή, όταν πλέον η πυρκαγιά επεκτάθηκε τάχιστα. Η συγκεκριμένη οικογένεια, οι γονείς, επέλεξαν να παραμείνουν εκεί για να σώσουν το σπίτι τους.
2: δεν ακολούθησαν τις οδηγίες.
0: Αυτό μαθαίνουμε. Αυτό μαθαίνουμε. Αν και στάλησαν δύο διαδοχικά μηνύματα, όπως είπες τώρα, από το 112, το ένα να παραμείνουν οι κάτοικοι σε ετοιμότητα και το δεύτερο τους προειδοποιούσε ότι θα πρέπει να αποχωρήσουν από την περιοχή εκείνη που κατοικούν κοντά στο δάσος και να μεταβούν προς το γήπεδο της Λιτής προκειμένου να είναι ασφαλής. Φαίνεται ότι οι άνθρωποι αυτοί παρέμειναν στον συγκεκριμένο χώρο. Πρέπει να σας πω ότι είναι ένα σπίτι, ένα, θα λέγαμε, καλυβάκι, ένα παράπηγμα εδώ, όπως το βλέπετε στην οθόνη σας, μέσα στο δάσος. Περιβάλλεται από δασική έκταση, είναι μόνο του. Πιο κάτω έχει και άλλες διάσπαρτες κατοικίες, έχει και την εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής, αλλά εδώ που βρισκόμαστε είναι ολομόναχο
1: Θεοδώρα,
0: το συγκεκριμένο σπίτι.
1: Δύο ερωτήσεις. Η μία, αν γνωρίζουμε πώς μπορεί να ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά που εξελίχθηκε φωνική, και αν έχουμε μάθει, αν έχει πει κάτι η γυναίκα η οποία έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο με εγκάβματα.
0: Σε ό,τι αφορά τα αίτια της πυρκαγιάς, δεν τα γνωρίζουμε προς το παρόν. Γίνονται έρευνες από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Πάντως, αξίζει να σας πω ότι η φωτιά ξεκίνησε από την Ανθούπολη, από το Δερβαίνη.
1: Ένα
0: και ταχύτατα εξαπλώθηκε προς την Λιτή. Ναι, δίπλα από ξενοδοχείο. Σε γεωργική έκταση μαθαίνουμε ότι άρχισε η φωτιά και πήρε γρήγορα πολύ μεγάλες διαστάσεις. Ήταν πραγματικά τιτάνια η μάχη των πυροσβεστών.
1: Ίσως είναι νωρίς ακόμη να μιλάμε. Ίσως είναι νωρίς ακόμη να μιλάμε για τα αίτια αυτής της φωνικής πυρκαγιάς, επειδή και εσύ έχεις κάνει ρεπορτάζ από εχθές που βρίσκεσαι εκεί και μιλάς και με πολλούς ανθρώπους στην περιοχή αλλά και με την πυροσβεστική. Εικάζεται ότι μπορεί να ξεκίνησε από κάποιον ο οποίος έκανε εξωτερικές δουλειές, κάτι σιδηροκολλήσεις κλπ. Φαντάζομαι το έχεις ακούσει και εσύ αυτό.
0: Φυσικά, το έχουμε ακούσει ακριβώς διότι η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από γεωργική έκταση. Είναι πολύ πιθανό να υπάρχει μια τέτοια περίπτωση. Περιμένουμε βεβαίως το επίσημο πόρισμα της πυροσβεστικής, αλλά ναι, είναι ένα από τα ενδεχόμενα.
1: Απλά μιλάμε τώρα για μια περιοχή.
0: Το δεύτερο ερώτημά σου,
1: Γιώργο. Ο κίνδυνος της πυρκαγιάς εχθές ήταν στο 3, αν δεν κάνω λάθος, που σημαίνει ότι εδώ μιλάμε για μια εγκληματική αμέλεια. Αν αποδειχτεί αυτό. Για πάμε τώρα και στο δεύτερο ερώτημα.
0: Εάν όντως έχει συμβεί κάτι τέτοιο, σαφώς και μιλάμε για εγκληματική αμέλεια. Ήταν υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς την χτεσινή ημέρα. Είχε εκδοθεί και ο σχετικός χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς από το αρμόδιο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δεύτερο ερώτημα, δεν γνωρίζουμε αν έχει υποθεί κάτι από την πλευρά της μητέρας, η οποία νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο. Δεν γνωρίζουμε καν αν η ίδια έχει ειδοποιηθεί μέχρι στιγμής για αυτήν την απώλειά της, αν ενδεχομένως δεν της το έχουν πει προκειμένου να την προστατεύσουν. Δεν ξέρουμε ποια είναι και η ακριβής κατάσταση της υγείας της. Γνωρίζουμε ότι φέρει εγκάβματα στο σώμα της, στα χέρια της. Δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της. Αυτό έχουμε μάθει από το νοσοκομείο, αλλά περισσότερα η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε μέχρι στιγμής.
2: Τώρα, είναι το μόνο βέβαιο ότι το παιδί παρέμεινε μέσα στο σπίτι, προφανώς υπό τις οδηγίες των γονιών του, για να προστατευθεί από τη φωτιά. Έτσι, και εκεί προφανώς θα εγκλωβίστηκε από την πυρκαγιά και δεν θα κατάφερε να βρει κάποια διέξοδο, αλλά φυσικά θα περιμένουμε όλα τα νεότερα στοιχεία
1: Θεοδωρά,
2: και από την έρευνα τη σχετική η οποία θα γίνει.
1: Είχαμε
2: θα
1: ένα μπαράζ επιθέσεων τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη με γκαζάκια σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή ένα πρώην βουλευτή, έναν πολιτευτή, μία πολιτεύτρια και τον πρόεδρο της δικού σας της Νέας Δημοκρατίας.
2: Και για ταυτόχρονες επιθέσεις, έτσι.
0: Αυτό είναι το οποίο σήμανε συναγερμό στις αστυνομικές αρχές, το γεγονός ότι οι επιθέσεις αυτές έγιναν μέσα σε διάστημα λίγων ωρών σε τρία διαφορετικά σημεία της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, στην μία περίπτωση ένοικοι επιχείρησαν να σβήσουν μόνοι τους τις φλόγες. Δύο οχήματα είχαν παραδοθεί στις φλόγες και έκαναν προσπάθειες προκειμένου να τις σβήσουν και να μην εξαπλωθεί περαιτέρω η φωτιά πριν από την άβξη της πυροσβεστικής υπηρεσίας. μία γυναίκα πληροφορούμαστε ότι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά εγκάβματα και άλλοι τέσσερις άνθρωποι διακομίστηκαν επίσης στο εφημερεύον νοσοκομείο καθώς είχαν αναπνευστικά προβλήματα. Πρέπει να σας πω ότι την έρευνα για αυτά τα τρία περιστατικά τα οποία εξελίχθηκαν τα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη έχει πλέον αναλάβει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη. Η άλλη φωτιά ξέσπασε στην είσοδο πολυκατοικίας χωρίς ευτυχώς να επεκταθεί. Δεν υπήρξαν άλλες αναφορές και στα τρία περιστατικά για τραυματίες πέρα από ό,τι σας έχω αναφέρει μέχρι στιγμής. Και μιλάμε για τρεις επιθέσεις που έγιναν όπως αναφέρθηκε. Η μία σε πολυκατοικία που κατοικεί πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
1: Με διαφορά πολύ λίγων λεπτών η μία από την άλλη. Δηλαδή η μία έγινε στις 4:18, η άλλη 4:23 και οι άλλοι 4:35. Είναι μαζί μας ο κύριος Ιωακίμοβιτς, είναι ο πρόεδρος της διοικούσας της Νέας Δημοκρατίας. Στόχος και εσείς μάλλον, κύριε πρόεδρε. Καλημέρα. Τι ακριβώς συνέβη?
3: Καλή σας ημέρα και καλό μήνα. Γύρω στις 4:15 με 4:30 ακούσαμε έναν θόρυβο, ένα μπαμ. Κατάλαβα ότι επρόκειτο για έκρηξη. Βγήκα στο μπαλκόνι γιατί εμείς είμαστε στον πρώτο όροφο. Και είδα το καπνό. Ευτυχώς είχαμε μόνο υλικές ζημιές σε εμάς στο ισόγειο διαμέρισμα όπου διαμένει μία φίλη γειτόνισσα και δεν είχαμε τίποτε παραπάνω όπως στην περίπτωση της κυρίας Νέστορα.
1: Έχετε μιλήσει, έχετε επικοινωνήσει καθόλου μαζί της, δεν ξέρω.
3: Όχι, δεν έχω επικοινωνήσει. Έχω επικοινωνήσει όμως με τον διοικητή της τέταρτης ΥΠΕ, τον κύριο Μπογιατζίδη, ο οποίος με ενημέρωσε ότι η Αφροδίτη έχει κάποια εγκάβματα στα χέρια, είναι με μάσκα οξυγόνου. Ο μπαμπάς της είναι στην πνευμονολογική με κάποια αναπνευστικά προβλήματα και ένα κάψιμο στο αυτί. Εκεί που είναι δύσκολη κατάσταση είναι στη μητέρα της, η οποία είναι διασωληνωμένη στη ΜΕΘ με βαριά εγκάβματα. Σταθερή όμως η κατάσταση της.
2: Κυρία Ακίμοβιτς, έχετε μιλήσει με τις αρχές, φαντάζομαι. Η πρώτη εκτίμηση είναι ότι πρόκειται για τα ίδια άτομα τα οποία τοποθέτησαν τα γκαζάκια και στις τρεις περιπτώσεις, φαντάζομαι.
3: Τρεις περιπτώσεις,
2: έτσι. Τι σας έχουν πει?
3: Δεν έχει καμία ανάληψη ευθύνης ακόμα, από όσο με ενημέρωσε ο Γενικός Διευθυντής, Αστυνομικός Διευθυντής εδώ, ο στρατηγός ο κύριος Τζίμας, που πρωί-πρωί δεν ήξερα εγώ για τα άλλα δύο περιστατικά, για του Σάββατο Αναστασιάδη και της Αφροδίτης της Νέστορας. Ήθιστε σε αυτές τις περιπτώσεις απόγευμα-βράδυ να γίνεται και η ανάληψη των ευθυνών, όπως έγινε και πριν από 2 χρόνια, όπου και στο δικό μου το σπίτι και στο σπίτι του κυρίου Αναστασιάδη είχαν πάλι πετάξει μπογιές.
2: Άρα έχετε δεχθεί απειλές και στο παρελθόν, κύριε Ιωακίμοβιτς.
3: Πριν 3 χρόνια.
2: Έκτοτε άλλη φορά υπήρξε
3: κάποια όχληση? Όχι, καμία όχληση. Απολύτως. Μάλιστα. Απολύτως.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ιωακίμοβιτς.
3: Και εγώ.
1: Να ευχηθούμε περαστικά στην Αφροδίτη Νέστορα.
2: Βεβαίως.
1: Γνωρίζουμε και προσωπικά από την Θεσσαλονίκη και στην οικογένειά της Θεοδόρα. Σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα ούτως ή άλλως θα σε δούμε ξανά. Καλημέρα, κύριε Τσίγκα. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε που είστε εδώ να μας βοηθήσετε. Θα συντήσουμε και το θέμα στα Πετράλωνα που θα πάμε τώρα με τον συνάδελφο, τον Σπύρο Αλεξανδρή, που είναι εκεί, αλλά και τη φωνική πυρκαγιά στην Θεσσαλονίκη, στη Λυτή.
2: Σπύρο, καλημέρα και καλό μήνα.
4: Καλημέρα και καλό μήνα από τα Πετράλωνα στην Οδό Αλκμίνης, εδώ όπου χθες ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα, μια ακόμη πιο δύσκολη νύχτα για τις 6 οικογένειες όταν ήρθε η στιγμή της συνειδητοποίησης ότι δεν έχουν σπίτι να μείνουν, δεν έχουν κρεβάτι να κοιμηθούν. Οι περισσότεροι διανυκτέρευσαν ακριβώς εδώ έξω από την πολυκατοικία, κοιτούσαν αποσβολωμένοι τα χαλάσματα. Θέλουν να φτάσει η ώρα όπου θα μπορούν να δουν εάν μπορούν να περισσώσουν κάτι από τις περιουσίες τους, από τα προσωπικά τους αντικείμενα που ενδεχομένως να έχει διασωθεί και να μπορούν να το εντοπίσουν ανάμεσα στα χαλάσματα. Οι έρευνες της πυροσβεστικής έχουν σταματήσει τις τελευταίες ώρες. Γίνονταν αρχικά έρευνες για τον εντοπισμό ατόμων. Είχε προκύψει αυτή η πληροφόρηση γιατί δεν μπορούσαν να τους εντοπίσουν τις προηγούμενες ώρες πρώτης κατάρρευσης χτυπούσαν στα κουδούνια τους εδώ οι υπόλοιποι ένικοι και δεν μπορούσαν να τους εντοπίσουν, επομένως υπήρχε ανησυχία για αυτούς. Ευτυχώς δεν ήταν κανείς μέσα στο κτίριο όταν αυτό κατέρρευσε. Υπήρχε όμως κανένας άνθρωπος, υπήρχε ένα σκυλάκι το οποίο δεν έχει εντοπιστεί και άλλα πτηνά, μας έλεγαν εδώ, πτηνά κατοικίδια, όπως μας έλεγαν οι ένικοι. Σώθηκε ένα μικρό καναρίνι το οποίο ως εκ θαύματος εντοπίστηκε ανάμεσα στα χαλάσματα.
5: Σπύρο,
4: να πούμε ότι από χθες το πρωί
5: μιλάμε ότι έχει αποφευχθεί μια τραγωδία μεγέθους, αν δεν είχαν προλάβει και δεν είχαν εγκαταλείψει τα διαμερίσματά τους οι ένικοι αυτής της πολυκατοικίας. Επειδή βρίσκεσαι εκεί, κάνεις ρεπορτάζ, φαντάζομαι ότι υπάρχει ανησυχία και στα γειτονικά κτίρια, στις γειτονικές πολυκατοικίες. Διότι όταν βλέπεις να καταραίει σαν τραπουλόχαρτο μία πολυκατοικία τεσσάρων ορόφων, θα ανησυχήσεις και εσύ που είσαι δίπλα, διότι ξέρουμε πολύ καλά ότι οι εργασίες που γίνονται σε ένα οικόπεδο ενδεχομένως, δεν είμαι ειδικός, έτσι, δεν προκαλούν ζημιές μόνο εκεί δίπλα. Φαντάζομαι ότι υπάρχει και μία ακτίνα. Τι σου λένε οι κάτοικοι εκεί της περιοχής?
4: Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχουν και μειωθεί και τα διπλανά ακριβώς κτίρια. Θα σας δείξει την εικόνα ο Γιώργος Βουλγαρής. Όταν κατέρευσε η πολυκατοικία, θα δείτε μέσα, έχει κλείσει τώρα η πόρτα, θα δείτε όμως μέσα από την πόρτα πώς έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη τρύπα από όλα αυτά τα οικοδομικά υλικά, από τα τούβλα, από το σκυρόδεμα που έπεσε και άνοιξε αυτή την τρύπα στην είσοδο της διπλανής πολυκατοικίας. Ευτυχώς εκείνη την ώρα, ενώ δεν είχαν εκενώσει από την πολυκατοικία την συγκεκριμένη, ευτυχώς δεν βρέθηκε κάποιος να μπαίνει ή να βγαίνει από την πολυκατοικία εκείνη την ώρα. Άκουσαν έναν πάρα πολύ μεγάλο κρότο. Όσοι ήταν μέσα, οι πληροφορίες μας λένε ότι τα περισσότερα διαμερίσματα είναι βραχυχρόνιας μίσθωσης και ήταν αρκετά κενά διαμερίσματα. Ωστόσο, βλέπετε τις κορδέλες που έχουν τοποθετηθεί. Έχει κενωθεί η πολυκατοικία, όπως και το διπλανό κτίριο, για την ασφάλεια μέχρι να γίνουν όλοι οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι και έλεγχοι στατικότητας και στα όμορα κτίρια. Επίσης, περιμένουμε τους αρμόδιους μηχανικούς και από την πολεοδομία και από την περιφέρεια και από την πυροσβεστική να πραγματοποιήσουν την αυτοψία στο σημείο. Από τον πρώτο έλεγχο που έχει γίνει, δεν έχει προκύψει κίνδυνο στατικότητας για τα διπλανά κτίρια. Ωστόσο, περιμένουμε με ασφάλεια να το
2: πούμε
4: τις επόμενες ώρες.
2: Και σε λίγο, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν. Να πάμε στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, να τον καλημερίσουμε, τον κύριο Πάρη Χαρλάφτη. Καλή σας ημέρα, κύριε Χαρλάφτη.
6: Καλημέρα και καλό μήνα, αλλά δεν πήγε πολύ
5: καλά.
2: Έτσι ακριβώς είναι. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι γνωρίζουμε, αν γνωρίζουμε μέχρι αυτήν την ώρα, για την ταυτότητα αυτού του κτηρίου, δηλαδή το έτος ανέγερσης, τι ακριβώς υλικά είχαν χρησιμοποιηθεί και αν είχαν χρησιμοποιηθεί τα ενδεδειγμένα υλικά για την ανέγερση αυτή της πολυκατοικίας, αν εξ αρχής είχαν διαπιστωθεί πιθανές αστοχίες, αν δηλαδή δεν είχαν γίνει ουσιαστικά τα όσα προβλέπονται σε αυτή την πολυκατοικία.
6: Για την παλιά μιλάμε, αυτή
2: για την παλιά, για την παλιά, ναι, για την παλιά.
6: Εντάξει, κοιτάξτε, είναι μια παλιά πολυκατοικία, είναι το 73. Το 73 ήταν η τελευταία άδεια προσθήκης. Το σύστημα είναι οπλισμένο σκυρόδεμα με τυχοποιία. Δεν υπάρχει κάποιο. Αυτή τη στιγμή ο πρώτος έλεγχος και στα αρχεία της πολυοδομίας δεν φάνηκαν ούτε κάποιες καταγγελίες, ούτε για αυθαίρετα, ούτε για επικίνδυνα.
2: Ήτανε ρηχά τα θεμέλια αυτής της πολυκατοικίας, κύριε Χαρλάφτη?
6: Δεν μπορώ να εκτιμήσω ακριβώς το βάθος. Απλά οι πληροφορίες λένε ότι ήταν στο 1,5 μέτρο περίπου. Αλλά σίγουρα από ό,τι φαίνεται, μάλλον οι διπλανοί έσκαψαν κάτω από τη στάθμη των πεδίλων της πολυκατοικίας που κατέρευσε.
2: Και
5: έτσι υποχώρησε προφανώς το υπέδαφος και γι' αυτό και κατέρευσε και η πολυκατοικία.
6: Κοιτάξτε, επειδή θα ανοίξει και η δικογραφία και επειδή έχει λίγο δρόμο αυτό ακόμα, ας μείνουμε λίγο στα γεγονότα, να
2: με
6: μην
2: την ιδιότητά
6: σε
2: σας ως πολιτικού μηχανικού σας ρωτάμε. Θέλω να πω ότι αν δηλαδή τα θεμέλια είναι γύρω στο 1,5 μέτρο που λέτε και έσκαψαν πολύ βαθύτερα στη διπλανή πολυκατοικία την η οποία χτιζότανε, αυτό μπορεί να προκαλέσει εκθεμελίωση ή να ανοίξει μια τρύπα στην άλλη πολυκατοικία? Η ορολογία μπορεί να μην είναι ακριβής, αλλά νομίζω αντιλαμβάνεστε το ερώτημα.
6: Επειδή θα ξεκινήσει μια διαμάχη, καταλαβαίνετε ότι πρέπει οι εκφράσεις, και για να δημιουργούνται και εντυπώσεις βέβαια, πρέπει να είμαστε πολύ ακριβείς σε αυτά που λέμε. Άρα, εγώ θα έλεγα το εξής. Δεν έγινε κάτι καινοφανές. Πολυκατοικίες δίπλα σε παλιές σηκώνονται καθημερινά, κατά πρώτον. Το τι βοηθάει ή τέλος πάντων τι προκαλεί μια κατάρρευση είναι πολύ παραγωγικό. Δηλαδή, διάφοροι συντελεστές μπορεί να
5: οδηγήσουν. Ωραία. Θα μπορούσε τότε να το θέσουμε κάπως αλλιώς, κύριε Χαρλάφκη, να το θέσουμε κάπως αλλιώς το ερώτημα.
6: Να πω και αυτό για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Ναι. Σίγουρα κάτι έφτιαξε.
5: Αυτό θέλω να ρωτήσω. Δηλαδή, θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί αυτό, φαντάζομαι. Διότι δεν γίνεται κάθε φορά,
6: επειδή
5: που πρόκειται να αναγερθεί ένα καινούριο κτίριο, δεν μπορεί να καταραίει ένα διπλανό. Κάτι δεν έγινε σωστά.
6: Έχετε απόλυτο δίκιο. Κάτι πήγε λάθος, γιατί το κάτι δεν έγινε σωστά σημαίνει ότι περίπτουμε ευθύνη σε κάποιον. Οπότε να πούμε ότι κάτι έγινε, κάτι έφταιξε. Πάντως, η αναγέρση δίπλα σε παλιές πολυκατοικίες είναι καθημερινό φαινόμενο, ειδικά στο κέντρο, που είναι και το σύστημα συνεχόμενο, είναι συνεχές, άρα οι πολυκατοικίες είναι κολλητά.
2: Τα συστήματα στήριξης, από τι θα πρέπει να είναι αυτά τα οποία τοποθετούνται ως στηρίγματα, τι υλικό θα πρέπει να χρησιμοποιείτε για αυτά, κύριε Χαρλάφτη?
6: Συνήθως δεν υπάρχουν συστήματα στήριξης. Ωστόσο, υπάρχει μια πάγια πρακτική στις εξκαφές να υπάρχει ένα σύστημα αντιστήριξης των γεών.
2: Από τι υλικό αυτό?
6: Αποκλεισμένο σκυρόδερμα, γιατί είναι επί τους ουσίας και η συνέχεια της θεμελίωσης της καινούριας πολυκατοικίας.
2: Εδώ λέγεται ότι δεν υπήρχε το σκυρόδερμα αυτό το οποίο λέτε.
6: Υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες. Ας μην μπούμε σε κάποια κρίση αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν ξέρουμε και το χρονικό. Υπενθυμίζω ότι είχε στηθεί μια πρέσα προσέγγισης σκυροδέματος όταν έγινε η κατάρρευση. Επομένως, δεν ξέρουμε και σε ποιο χρονικό σημείο, σε ποια συγκυρία έγινε η κατάρρευση.
2: Όταν αντιλήφθηκαν την απόκληση ή όχι, εννοείται, έτσι, τις μοίρες δηλαδή,
6: στις οποίες ξέφυγε η πολυκατοίκηση. Δηλαδή, αυτό που έχουμε συμπεράνει είναι ότι είχαν γίνει εξκαφές του υπογείου και σε κάποια φάση της θεμελίωσης άρχισε η κατάρρευση του διπλανού.
5: Αυτό, κύριε Χαρλάφτη, γίνεται τόσο σύντομα, δηλαδή σε τέτοιο χρόνο, ας πούμε, που δεν προλαβαίνεις να αντιδράσεις? Δηλαδή, όλα γίνανε ξαφνικά χθες το μεσημέρι? Δεν είχε προηγηθεί κάτι, κάποια πρόδρομα σημάδια τα οποία μπορεί να μην τα αντιλήφθηκαν οι μηχανικοί που βρίσκονταν εκεί? Μου κάνει δηλαδή φοβερή εντύπωση αυτό.
6: Θα σας πω τώρα σαν ρεπόρτερ πια, δεν θα μιλήσω στους μηχανικούς. Οι πληροφορίες λένε το εξής, ότι υπήρχε μια ανησυχία των ενίκων της πολυκατοικίας που κατέρευσε όσον αφορά τη διαδικασία. Ήταν σε επικοινωνία με τους μηχανικούς επιβλέποντες. Απλά η ανησυχία έγινε έντονη, χωρίς βέβαια να μας πούν ότι είχαν διαπιστωθεί κάποιες αποκλήσεις ή κάποια φαινόμενα αστοχίας.
2: Εγώ άκουγα μαρτυρία που έλεγε ότι αρχικά κάλεσαν τη μηχανικό της πολυκατοικίας, μαρτυρία ανθρώπου εκεί, έτσι, που κάλεσαν τη μηχανικό ακριβώς επειδή υπήρχε μια απόκληση 4 μοιρών, η οποία ωστόσο πολύ γρήγορα, κύριε Χαρλάφτη, αυξήθηκε αυτό. Έφτασε τις 13-14 μήνες. Σας λέω τι άκουγα, η μαρτυρία τι έλεγε, έτσι.
6: Ναι, απλά από ό,τι έμαθα εγώ τουλάχιστον, το φαινόμενο εκτελήθηκε την ίδια μέρα το πρωί, σταδιακά. Δηλαδή, μέσα σε 4-5 ώρες, η πολυκατοικία άρχισε να παίρνει αποκλίσεις. Οπότε, επειδή αύξανε με γεωμετρική πρόοδο, οπότε καταλάβανε ότι έχει επέλθει το μοιραίο πια και δεν υπάρχει κανένας λόγος να μείνουμε στο σπίτι.
5: Μάλιστα.
6: Και ευτυχώς δηλαδή, γιατί να ξέρετε ότι το φαινόμενο αυτό μάλλον άργησε κιόλας. Δηλαδή, αν γινόταν συνήθως, γίνεται πολύ πιο σύντομα μια κατάρρευση.
5: Θα μπορούσαμε να μην είχαν προλάβει κιόλας να εκενώσουν τα διαμέρισματα.
6: Ναι, βεβαίως. Και είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που δεν
2: έχουμε. Έτσι σώθηκαν οι άνθρωποι.
5: Φαντάζεστε να γινόταν νύχτα αυτό.
2: Θέλω να πω ότι και εσύ, αν ήσουν μέσα στο σπίτι σου, αν θα πίστευες ότι είναι ένα σεισμός. Θεωρώ, έτσι, πρώτο που σκέφτεται κάποιος, κύριε Τσίγκα, είναι ότι πρόκειται για ένα σεισμό. Δεν αντιλαμβάνεσαι άμεσα μια μικρή απόκληση μπορεί να έχει.
5: Να πάει έτσι, το μυαλό,
2: δεν πηγαίνει το μυαλό.
5: Είναι πρωτοφανές αυτό.
2: Ακριβώς,
5: που ζούμε.
2: Δηλαδή, είναι αποτύχει, δεν θρύνουμε ανθρώπους αυτή τη στιγμή. Στην κυριολεξία. Αν ήταν πραγματικά τη νύχτα στον ύπνο, αυτή τη στιγμή θα κάναμε άλλη συζήτηση. Πάντως έχουν μείνει χωρίς σπίτι αυτοί οι άνθρωποι.
5: Ναι, εννοείται. Έχουν χάσει τα πάντα από τη μια στιγμή στην άλλη. Δεν ξέρουμε αν αποζημιωθούν και από ποιον θα αποζημιωθούν. Είναι μια άλλη κουβέντα που σαφώς και δεν μπορεί να μας βοηθήσει ενδεχομένως ο κύριος Χαρλάφτης, ναι, ο κύριος Τσίγκας. Αλλά δεν μπορούμε να μην σκεφτόμαστε και το αύριο αυτών των ανθρώπων που ξαφνικά έχουν ξεσπιτωθεί.
2: Με όλη την περιουσία θα μένει στα συντρίμια. Αυτά
6: τα πάντα εκεί πέρα. Δήμος Αθηναίων, προβήκαμε άμεσα σε κάποιες ενέργειες. Το πρώτο είναι ανοίξαμε τη λέσχη φιλίας κάτω πετραλώνων για όποιον δεν είχε κάποιο σπίτι να απευθυνθεί, να υπάρχει ένας χώρος στεγασμένος.
5: Δώσατε και ένα έκτακτο επίδομα.
6: Δώσαμε και ένα έκτακτο επίδομα και υπάρχει και μια συζήτηση με κάποιον φορέα που δεν θα ήθελα ακόμα να ανακοινώσω λεπτομέρειες, ο οποίος μπορεί να λάβει τη στέγασή τους μακροχρόνια πλέον.
5: Μάλιστα.
2: Μακάρι, γιατί...
5: Και μπράβο σας, αν μία... το καταφέρετε αυτό.
2: Μέσα σε μία μέρα αυτοί οι άνθρωποι έχουν χάσει όλα τα υπάρχοντά τους.
6: Ναι, και όπως είπε και ο συνεργάτης σας, χθες το βράδυ πλέον, πέρα από ότι μπορεί να λεχθεί ή να διαβάσει κανένας, χθες το βράδυ βλέποντας τους ενίκους να μην έχουν πού να πάνε επί της ουσίας και να είναι μόνο με τα ρούχα τους, γιατί δεν έχουν κάτι άλλο τη δεδομένη χρονική στιγμή, είναι συνταρακτικό. Πάντως νομίζω ότι αν πρέπει να μείνει κάτι για να μας... Καταρχήν, εκτός του ότι θα πρέπει να γίνει ένας εντελεχής έλεγχος για να δούμε τι πήγε λάθος, να υπάρχει μια γνώση να μην ξαναγίνει, σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι επειδή πάμε και χτίζουμε πολυκατοικίες δίπλα σε παλιές πολυκατοικίες, και αυτό είναι σύνηθες στο κέντρο, ίσως θα πρέπει να αρχίσουμε να συζητάμε πλέον για αλλαγή του επίπεδου σχεδιασμού. Δηλαδή, βλέπουμε επενδύσεις οι οποίες πάνε σε πάρα πολύ μικρά οικόπεδα να εκμεταλλευτούν στο έπακρο τη δόμηση, με ό,τι αποτέλεσμα έχει αυτό για κοινόχρηστους χώρους ή για πολύ στενές κατασκευές. Οπότε, μήπως ήρθε η ώρα πλέον να αλλάξουμε επίπεδο σχεδιασμού και να πάμε στο οικοδομικό τετράγωνο.
5: Κύριε Χαρλάφτη, θα σας κάνω ένα ερώτημα. Το άκουσα εχθές, δεν το ήξερα κι εγώ. Επειδή μίλησα με κάποιους συναδέλφους σας, ισχύει ότι υπεύθυνος σε ένα τέτοιο έργο είναι μόνο ο εργολάβος, ο μηχανικός που αναλαμβάνει αυτό το έργο, δηλαδή. Δίνεται μία άδεια στον αντίστοιχο Χαρλάφτη για να σηκώσει μία πολυκατοικία και τέλος. Δεν ελέγχεται από κανένα, ναι.
6: Μετά τον 40-30 και την αλλαγή γενικά της αρχιτεκτονικής στην δημόσια διοίκηση, με τη λογική να επισπευστούν οι επενδύσεις κτλ. Κτλ. Πλέον νομίζω από το 2011 ή 2012 δεν υπάρχει κανένας έλεγχος των μελετών. Δηλαδή η πολεοδομία... Στην ιδανική περίπτωση που ελέγχει κάτι, ελέγχει τα δεδομένα. Δηλαδή, αν εγώ σου δίνω την πληροφορία τι χτίζει στην περιοχή, δόμηση, κάλυψη, ύψος, οπότε μετά, στην καλύτερη των περιπτώσεων, άντε να ελέγξω από τη δικιά σου τη μελέτη ότι τα έχεις εφαρμόσει σωστά. Χωρίς να μπαίνω στην ουσία όμως, αν τα μηχανολογικά, τα στατικά κτλ. Είναι λάθος.
5: Καταλαβαίνεις τώρα,
2: Βεβαίως.
5: Μηδέν έλεγχος.
2: Κανένας. Στα υπόλοιπα, τι σκοπεύετε να κάνετε?
6: Για να είμαστε και απολύτως λογικοί, ας το πούμε. Ο καθένας, ο οποίος είναι πιστοποιημένος πια μηχανικός, έχει δίπλωμα, έχει εγγραφή στο τεχνικό επιμελητήριο, φέρει και την ευθύνη της υπογραφής του. Η υπογραφή γενικά του μηχανικού είναι αρκετά βαρύ πράγμα. Επισήδει ευθύνες.
5: Αν όμως δεν κάνεις καλά τη δουλειά σου, κύριε Χαρλάφτη μου, παίρνεις και στο λαιμό σου ζωές άλλων ανθρώπων. Διότι εμείς έχουμε ασχοληθεί με τέτοια θέματα μετά από θεομηνίες. Είτε είναι σεισμός, είτε είναι πλημμύρες που έχουν καθυστερήσει
6: οι
5: πεδάφους και που τρώει το έδαφος το νερό της βροχής κλπ. Όχι έτσι. Να σηκώνεται μια πολυκατοικία δίπλα μου και να καταραίει αυτή που μένω εγώ.
6: Έχετε απόλυτο δίκιο, γι' αυτό και η νομοθεσία είναι αμήλικτη. Δηλαδή, πλέον κανείς δεν εξασφαλίζει τον υπογράφοντα, είτε την μελέτη είτε την επίβλεψη, ούτε στους τρίτους βαθμούς, δηλαδή ενώ στους κατιώτες.
2: Θα ελεγχθούν οι υπόλοιπες πολυκατοικίες στην περιοχή, κύριε Χαρλάφτη?
6: Έχει ήδη γίνει ένας πρώτος έλεγχος της όμορης πολυκατοικίας, όχι του διορόφου που είναι στα δεξιά, ναι, της πολυκατοικίας που είναι στα αριστερά, από την περιφέρεια ήρθε κλιμάκιο. Τοπογράφων μαζί με τον κύριο Βλάχο, τον περιφερειάρχη, τον αντιπεριφερειάρχη του κεντρικού τομέα. Έλεγξαν την οικοδομή, δεν έχει κάποια απόκληση. Επομένως, τα πρώτα στοιχεία είναι ότι είναι ασφαλής. Σε λίγο θα πάει και κλιμάκιο από την πολεοδομία για να διαπιστώσει τυχόν επικινδυνότητες. Οπότε νομίζω ότι θα έχουμε μια ασφάλεια για να ξέρουμε τι γίνεται και αν μπορούν οι άνθρωποι να επιστρέψουν.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χαρλάκη.
2: Ευχαριστούμε. Νομίζω έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα. Τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα, ό,τι μπορούμε να γνωρίζουμε, μας τα είπε ο κύριος Χαρλάκης.
1: Για πόσα χρόνια είστε στο χώρο?
7: Από το 1999.
1: Είναι και για εσάς πρωτόγνωρο.
7: Είναι πρωτόγνωρο και το γεγονός όπως έγινε, γιατί θύμισε μια σεισμική δραστηριότητα. Γι' αυτό το λόγο και η ομάδα έρευνας και διάσωσης σε αστικό περιβάλλον της ΕΜΑΚ, με τα δύο τα οχήματα, τα διασωστικά, με τον εξοπλισμό και τα μέσα, αλλά και με τους δύο σκύλους, μετέβησαν αμέσως στο σημείο. Είχε προηγηθεί το πλησιέστερο περιπολικό, το οποίο ήταν στην πλατεία στο Μοναστηράκι. Πήγαν εκεί οι συνάδελφοι, με την βοήθεια της ελληνικής αστυνομίας απομακρύνθηκαν από το χώρο σε μια απόσταση ασφαλείας, έτσι ώστε να μπορούν και να ακούν σε πρώτο χρόνο, αλλά και τα σκυλιά να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει. Μετά μπήκαν τα γεώφωνα, είναι κάποιοι,
1: τα
7: όργανα αυτά τα οποία έχουν και μια επιμήκυνση μπροστά σπιράλ για να μπορούν να εισραίουν όσο πιο βαθιά γίνεται κάτω από τα συντρίμια.
1: Τυχόν θόρυβο.
7: Ακριβώς να το μεταφέρουν στον χειριστή. Υπάρχουν τα σκυλιά τα οποία ανοιχνεύουν ανθρώπινα κύτταρα και ταυτόχρονα γίνονταν και μια άλλη διαδικασία ως προς την διοικητική υποστήριξη. Άλλοι συνάδελφοι καλούσαν έπειτα από ρεπορτάζ εισαγωγικά να δουν ποιοι έμεναν στην πολυκατοικία και με τα τηλέφωνα από τους γείτονες να εντοπίσουν έναν σιγά σιγά. Ευτυχώς διαπιστώθηκε ότι όλοι που ήταν μέσα είχαν απομακρυνθεί, διότι είχαν...
1: Και έτσι αποφεύθηκαν για τα χειρότερα.
7: Έτσι ακριβώς. Και δεν χτύπησε και κάποιος έξω περαστικός.
1: Και αυτό ευτύχημα.
7: Και αυτό είναι μεγάλο ευτύχημα. Γιατί,
1: κεντρικός δρόμος.
7: Κεντρικός δρόμος και όλες οι πέτρες και τα τούβλα που εξφενδονίστηκαν μπορούσαν να κάνουν μια ζημιά σε ένα περαστικό.
1: Ναι. Θα πάμε λίγο στον συνάδελφο, το Φάνη το Καραμπατσάκι. Κύριε Τσίγκα, έχει να μας δώσει δικαστική εξέλιξη για την υπόθεση. Έλα, Φάνη.
8: Εξέλιξη είναι ότι οι πέντες συνηθέντες, οι δύο ιδιοκτήτες στην γειτονική ιδιοκτησία και οι τρεις μηχανικοί, ο εργολάβος και δύο μηχανικοί, που είχαν αρμοδιότητα και την επίβλεψη των έργων, αφέθηκαν ελεύθεροι τελικά από τον εισαγγελέα, χωρίς να απαγγελθεί κατηγορία, αλλά διατάχθηκε προκατακτική εξέταση για να διαπιστωθεί αν όντως έχουν υπάρξει παραβιάσεις των κανόνων της οικοδομικής. Είναι το άρθρο 286 του ποινικού κώδικα, το οποίο προβλέπει ποινές φυλάκισης αν υπάρχει αμέλεια, αλλά αν υπάρχει κίνδυνο και άνθρωπο, έχουμε πολύ πιο αυστηρές
2: ποινές
8: που φτάνουν ως και την κάθεξη 10 ετών.
2: Ενώ στη αμέλεια είναι ένα έτος, έτσι. Παρότι αν διαπιστωθεί αμέλεια, έχουν μείνει 7 οικογένειες χωρίς σπίτι αυτή τη στιγμή. Έλα,
8: χωρίς σπίτι και με το κίνδυνο να καταπλακωθούν από τα μπάζα, διότι υπάρχουν μαρτυρίες και αυτές θα αξιολογηθούν το πλαίσιο της προκατακτικής εξέτασης, ότι οι ένικοι είχαν διαπιστώσει ρογμές, τριγμούς, ως και κλίση της πολυκατοικίας. Το είχαν αναφέρει στους μηχανικούς, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει μία μαρτυρία, και η απάντηση που είχαν πάρει είναι ότι δεν συντρέχει κανένας κίνδυνος. Χαρακτηριστικά είχε υποθεί ότι και ο υπήρχος της πίζας γέρνει, αλλά δεν έχει πέσει.
1: Ό,τι πιο ειρωνικό έχω ακούσει
2: πραγματικά
1: σε τέτοιο θέμα. Δηλαδή, σ' άκουσα χθες το δελτίο Φάνη να το μεταφέρει στο Σωτήρη Ξενάκη και ειλικρινά βγήκα από τα ρούχα μου. Να παίρνουν μια τέτοια απάντηση ειρωνική όταν τους λες ότι κοιτάξτε, έχουμε την αίσθηση ότι η πολυκατοικία γέρνει.
2: Να εκφράζουν την ανησυχία τους και, και την αγωνία τους.
1: Ο πύργος της πίζας γέρνει, αλλά δεν έχει πέσει. Εντάξει.
8: Οι ίδιοι, σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίζονται ότι η κατάρρευση οφείλεται εν πολύ σε διαρροή που υπήρχε σε αγωγό και ότι είχαν ειδοποιήσει.
2: Σαθρά τα θεμέλια, ας πούμε.
8: Και ότι όταν το αντιλήφθηκαν τη χθεσινή ημέρα, είχαν ειδοποιήσει τους ενίκους να βγουν από τις οικίες τους.
2: Ευχαριστούμε πολύ, το Φάνη Καραμπατζάκη. Τώρα, κύριε Τσίγκα, πάμε στην άλλη τραγωδία που είχαμε με τα δύο θύματα στην πυρκαγιά της Λιτής. Ήταν πολύ ισχυροί οι άνεμοι που έπνεαν. Στάλει το 112, παρόλα αυτά είχαμε έναν άνδρα 66 ετών και μάλλον έχει εντοπιστεί και η σωρός του 12χρονου παιδιού της οικογένειας.
7: Δυστυχώς είναι τραγική αυτή η εξέλιξη. Ο προηγούμενος μήνας δεν βγήκε όπως θα περιμέναμε. Είχαμε δύο συμπολίτες μας νεκρούς από αυτή την πυρκαγιά. Όντως αυτή η πυρκαγιά που ξεκίνησε από την περιοχή πλησίασε το χωριό Λυτή. Φαίνεται ότι ξεκίνησε πλησίον τον δρόμο.
2: Γιατί
7: από
2: ξέφυγε
7: χόρτα.
2: Από το Δερβαίνη και έφτασε στη Λυτή, κύριε Τσίγκα. Ποιες ήταν
7: υπήρχε,
2: οι συνθήκες?
7: Υπήρχε νότιος άνεμος και ήταν αυτός ο άνεμος ο οποίος δεν συνηθίζεται να φυσά στην περιοχή. Όμως βλέπουμε ότι όλο αυτό το κλιματικό σκηνικό που επικρατεί, όλη αυτή η κλιματική διαταραχή, δεν ανεβάζει μόνο θερμοκρασίες ή ενισχύει τους ανέμους, αλλά επηρεάζει και την φορά των ανέμων, την φυσιολογική που υπήρχε μέχρι τώρα προς το παρόν. Ήταν μια δασική περιοχή η οποία είχε μίξη δασικού και αστικού ιστού με διάσπαρτα σπίτια και κατοικίες. Όπως είδατε και στα πλάνα, είναι εντός πευκόφτης της περιοχής, όπου όλο αυτό και ο καπνός και η θερμοκρασία και η ακτινοβολία επηρέασαν όλη την κατάσταση και δυστυχώς δεν μπόρεσε ο συγκεκριμένος συμπολίτης μας να απομακρυνθεί, γιατί ήταν ο μοναδικός δρόμος να βγει στο γήπεδο της Λυτής.
1: Τι μας κάνει εντύπωση όμως, παρόλο που έχει σταλεί το 112 και σταλεί δύο φορές.
7: Δύο φορές, ναι.
1: Παρόλο που το ρεπορτάζ αναφέρει πως έγιναν συστάσεις στη συγκεκριμένη οικογένεια να απομακρυνθεί από το σπίτι, αυτοί αρνήθηκαν και παρέμειναν εκεί για να προστατεύσουν την περιουσία τους.
7: Ναι,
1: εικάζω.
7: Το συναντούμε σε πολλές
1: περιπτώσεις. Εκεί δεν μπορείτε να παρέμβετε εσείς, κύριε Τσίγκα. Δεν ξέρω, δηλαδή, ο νόμος σας το επιτρέπει.
7: Το συναντάμε σε πολλές περιπτώσεις αυτό, όχι σε πολλές περιοχές όπου οι ίδιοι οι κάτοικοι αρνούνται να μετακινηθούν.
1: Και τι κάνετε εσείς?
7: Εκείνη τη στιγμή, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, μπορούμε και μέσω της ελληνικής αστυνομίας μπορεί να γίνει και βία η προσαγωγή και απομάκρυνση.
2: Από την αστυνομία όμως, όχι από αστυνομία. Σας,
7: Και από εμάς έχει γίνει στο παρελθόν πολλές φορές, γιατί πρέπει να πείσεις τον άλλον ότι αυτό που έρχεται, επειδή μπορούμε να κάνουμε σε εισαγωγικά μια μικρή προβολή στο μέλλον και μπορούμε να υπολογίσουμε πού θα φτάσει μια πυρκαγιά. Είναι το πιο δύσκολο να πείσεις κάποιον να απομακρυνθεί από την οικία του, από την περιουσία του. Μπορεί να την έχει χτίσει με κόπο και με πολύ υδρότα. Είναι τα συναισθήματα ανάμεικτα και υπάρχει μια τεράστια δυσκολία σε αυτό. Δυστυχώς και οι καπνοί που επηρέασαν όλη την περιοχή, αλλά και η θερμοκρασία, ενδεχομένως να οδήγησαν σε κάποια πρώτη αναισθησία του συγκεκριμένου και μετά
1: να
7: εγκλωβιστεί και να καεί. Και δυστυχώς βρέθηκε και δεύτερο απανθρακωμένο άτομο.
1: Κρίμα. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Τσίγκα.
7: Καλό μήνα να έχουμε και να μην είναι σαν τον προηγούμενο.
1: Δεν έχουμε ξεκινήσει καλά πάντως με τις φωτιές, έτσι.
2: Έχουμε πάρα πολλές πυρκαγιές και ακόμη δεν έχει ανέβει εξαιρετικά και η θερμοκρασία. Είχαμε δυνατούς ανέμους
1: τις τελευταίες
2: ημέρες, αλλά δεν έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου είναι μαζί μας. Να δούμε την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων σήμερα. Τι μέρα μας περιμένει?
9: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
9: Λοιπόν, είναι μια μέρα ζεστή και η σημερινή. Χθες το δυσκολότερο κομμάτι στην πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης ήταν οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες, είχε 37 βαθμούς. Έχει πλέον υποχωρήσει πολύ υγρασία στο έδαφος. Δηλαδή είναι πολύ ξερό πλέον το έδαφος, δεν σημειώνονται βροχές. Έχει ξεραθεί που είμαστε πλέον αρχές Ιούλιο, μπήκαμε στον Ιούλιο πλέον. Mm-hmm. Και αυτό ήταν το προβληματικό χθες. Με τους ανέμους που χωρίς να είναι πολύ ισχυροί, αλλά φύσαγε και αέρα στη Θεσσαλονίκη. Ήταν μια δύσκολη δασική πυρκαγιά η χθεσινή στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, σήμερα περιμένουμε αρκετή ζέστη, με καλό καιρό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Όμως δεν θα λείψει η αστάθεια πάλι, κυρίως σήμερα γύρω από τα ορεινά υπηρετικά, στη Μακεδονία, στη Δυτική Θράκη, κυρίως στην Ήπειρο και στην κεντρική και δυτική Στερεά και στο ιστορικό της Πελοποννήσου σε μικρότερο βαθμό. Περιμένουμε κάποιες μπόρες σε μονωμένες καταιγίδες, μεμονωμένα φαινόμενα όμως, τοπικού χαρακτήρα αρκετά και πιθανόν και στην δυτική και βόρεια Θεσσαλία. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα θα είναι καλός ο καιρός, με λίγες νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι στο Αιγαίο, οι βορειάδες εξασθενούν λίγο ακόμα. Δεν ξεπερνούν σήμερα τα 2 με 4 τοπικά, μόνο φτάνουν και τα 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο, στα 3 με 5 μποφόρ, οι βόρειο-βορειοδυτικοί άνεμοι. Με τη θερμοκρασία να παραμένει σε υψηλά για την εποχή επέδα. Σήμερα θα φτάσει 34 με 36 τοπικά και 37 με 38 βαθμούς. Χθες ξεπέρασε το 39 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. 39,3 ήταν υψηλότερη στο Κιλκίς, εκεί κοντά στο Κιλκίς η θερμοκρασία. Σήμερα περίπου στο 38 υψηλότερη που θα σημειωθεί στη χώρα μας. Εδώ στην Αττική, πολύ καλός ο καιρός και σήμερα με ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις. 37 βαθμούς σήμερα η μέγιστη θερμοκρασία. Αρκετή ζέστη και σήμερα και χθες ήταν η πιο ζεστή μέρα. Σήμερα θα είναι και σήμερα μια αρκετά ζεστή μέρα στην Αττική.

0: Παιδιά, που χθες είχε ένα δυνατό μπουρίνι, σήμερα καλός ο καιρός με 33 βαθμούς το μεσημέρι, 32 βαθμούς στην Τρίπολη, μικρή πιθανότητα να βρέξει στην Τρίπολη και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πολύ καλός ο καιρός, ανεβαίνει και λίγο θερμοκρασία στο Ηράκλειο της Κρήτης, περίπου 33 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Μέγαρα 36-37 το μεσημέρι, 33 στον Πειραιά, με αρκετή υγρασία στα νότια προάστια σήμερα, λόγω του νοτιά, 32 στην Κλειφάδα, 34 στην Κηφισιά και 34 βαθμούς και στο Λαύριο η μέγιστη θερμοκρασία. Να πούμε ότι θα συνεχιστεί ο άσχητος καιρός στα ηπειρωτικά, χωρίς όμως πολύ ισχυρές καταιγίδες, μέχρι και το Σάββατο περίπου, και θα πέσει η θερμοκρασία του Σαββατοκύριακο.
1: Πόσο θα πέσει,
0: δηλαδή. Περίπου 5 βαθμούς σχέση με τα τωρινά δεδομένα.
1: Μέγιστη στην Αττική, πόσο θα είναι, δηλαδή.
0: Την Κυριακή 31, κάπου εκεί, το Σάββατο 32-33, κάπου εκεί. Από του 37-38, δηλαδή.
2: Ανέμους δεν θα έχουμε.
0: Θα έχει την Κυριακή, θα ξαναγυρίσουν, θα επιστρέψουν οι άνεμοι. Ναι. Σάββατο, από το Σάββατο και γύρω στην Κυριακή.
1: Καύσωνα πότε θα έχουμε, αφού έτσι καύσωνα είσαι γαλαντόμος. Σήμερα Ιουλίου. Τα λες όλα, είσαι γαλαντόμος.
0: Μέχρι και 10 Ιουλίου δεν υπάρχει κανένας καύσωνα στην Ελλάδα, σίγουρα. Δηλαδή, τουλάχιστον μέχρι 10 Ιουλίου, μάλλον και πιο μετά, αλλά τουλάχιστον μέχρι 10 Ιουλίου δεν υπάρχει καύσωνα στην Ελλάδα.
1: Ευχαριστούμε.
2: Γεια σου, Δημήτρη. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν.
2: Καλημέρα στον κύριο Καλακαϊακμάνη. Είναι μαζί μας εδώ στην παρέα μας.
3: Καλημέρα, παιδιά.
2: Είστε καλά?
3: Καλά, μια χαρά.
2: Θα μας δώσετε
1: σπίτι,
2: το τζάκι, το πράσινο.
1: Το τζάκι.
2: Θα μας δώσετε 4 λεπτά να πάμε σε διαφημίσεις και να γυρίσουμε για να συζητήσουμε τα θέματα
3: πώς
2: από
3: θέλετε.
2: Το αστυνομικό δελτίο.
3: Πώς
2: ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ.
1: Πάμε.
4: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
5: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
6: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
7: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
8: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
5: ΣΥΡΙΖΑ.
9: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
10: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
11: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
12: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
13: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
14: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να τον κάνει τον πιο επιτυχημένο για κάποιους.
12: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
15: I just met the owner of the new Vic.
16: You did not say that he was cute.
15: Didn't notice. I'm spying on my friend.
17: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
15: I imagine I'll be seeing even more of you now.
17: Sorry about that.
15: I'm so glad you guys could come with us.
16: Do you like him?
15: Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
17: I asked Jonah to write the messages for me.
16: So Lena and Jonah did all the talking for us?
18: Πού να βρεις την αγάπη. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
19: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
4: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
5: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
4: μπορεί ένας αλγόριθμος να

0: αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
1: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
2: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
3: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Να είμαστε λοιπόν, είπαμε πρωτομηνιά σήμερα, καλό μήνα σε όλους. Δεν ξεκινήσαμε έτσι όπως θα θέλαμε να ξεκινήσουμε, αλλά αυτή είναι και η επικαιρότητα. Έχουμε new entry στην εκπομπή.
1: Έχουμε. Είναι εδώ και ο Τάσος Βασιλείου και ο Λάμπρος Καλαρίτης. Να ευχαριστήσουμε πολύ τους καλούς συναδέλφους που θα είναι εδώ στην παρέα μας συχνά πυκνά μέχρι τις 24 Ιουλίου.
2: Καλό μήνα,
1: οπότε
2: παιδιά,
1: και θα κλείσουμε και εμείς.
0: Ο Ελευθερόγλου, που είναι και η Κάντζο σήμερα, παιδί μου.
1: 8 η ώρα στημένη στους δέκτες μας, στις οθόνες σας μπροστά. 8 η ώρα το βράδυ, Νίκος Ελευθερόγλου και Αμαλία Κάντζου. Έτσι, στην παρέα σας.
0: Αν σας έχουν λείψει δηλαδή, να ξέρετε πού θα τους δείτε.
1: Έχουν υποσχεθεί ότι θα είναι ήσυχοι. Ότι δεν θα έχουν εντάσεις.
0: Εγώ έχω πάρει popcorn πάντως, να ξέρεις.
1: Για
0: απόψε, για την πρεμιέρα τους. Έχω πάρει popcorn. Γιώργος Καγιακμάνης, τον έχουμε αφήσει να περιμένει για να τον δούμε. Νάτος ξανά. Κύριε Καγιακμάνη, να ξεκινήσουμε με Θεσσαλονίκη, με αυτές τις επιθέσεις που είχαμε με γκαζάκια σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
3: Ναι, εκεί λοιπόν είχαμε τρεις επιθέσεις. Τοποθετήθηκαν γκαζάκια και στη μία περίπτωση είχαμε και τέσσερις τραυματισμούς. Και μάλιστα μια γυναίκα τραυματίστηκε
0: περισσότερο
3: σοβαρά, γιατί είναι διασωληνωμένη στη ΜΕΘ, έτσι ακριβώς. Η αστυνομία έχει αναλάβει, η αντιτρομοκρατική έχει αναλάβει. Υπάρχουν κάποια στοιχεία από τις κάμερες που δείχνουν, ειδικά στη μία περίπτωση, ένα νεαρό άτομο που πάει και τοποθετεί απέναντι από την πολυκατοικία εκεί σε ένα σάκι τον εμπριστικό μηχανισμό. Μαζεύονται καταθέσεις και λοιπά. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει κυνηγητό για να συλλάβει τους δράστες, να τους ταυτοποιήσει για να τους συλλάβει. Μιλάμε για παράδεκτο περιστατικό που φυσικά καταδικάζουν όλοι.
1: Γνωρίζετε αν υπάρχουν κάμερες, κύριε Καλιακμάνη. Τώρα μιλάμε για τρεις πολυκατοικίες. Προφανώς θα υπάρχει και ένα σχέδιο διαφυγής και στις τρεις περιπτώσεις. Από κάπου θα έφυγαν αυτά τα άτομα.
3: Ναι,
1: φαντάζομαι θα χτενίσουν οι αρχές σε όλες τις κάμερες ασφαλείας.
3: Ναι. Ξέρετε, δεν είναι και δύσκολο να τοποθετήσεις γκαζάκια. Και στη Θεσσαλονίκη βλέπουμε σε πολλές περιπτώσεις ότι κάποιοι που ανήκουν προφανώς στον αρχικό χώρο τοποθετούν γκαζάκια πάρα πολλές φορές και σε αστυνομικούς πολλούς έχουν τοποθετήσει γκαζάκια ενίοτε. Αλλά υπάρχει υλικό από κάμερες κατά την προσέγγιση στο χώρο εκεί, αλλά και την διαφυγή τους, γιατί ξέρετε παντού πλέον υπάρχουν κάμερες, σε πολλά σημεία υπάρχουν κάμερες. Και ειδικά στη μία περίπτωση φαίνεται ξεκάθαρα ένας νεαρός που κουβαλάει τον εμπριστικό μηχανισμό και τον τοποθετεί. Ναι, θεωρώ ότι η αστυνομία θα φτάσει στα Αιγαίους.
0: Μάλιστα. Να πάμε λίγο στην υπόθεση του Αιγαίου, κύριε Καγιακμάνη, που εξακολουθεί να αποτελεί έναν άλυτο γρίφο και για εσάς, για τους συναδέλφους σας και για εμάς που ασχολούμαστε με αυτή την υπόθεση. Καταρχάς, οι τοξικολογικές που έχουν γίνει στον Ιταλό, ο οποίος θεωρείται και βασικός ύποπτος αυτής της διπλής δολοφονίας, έχουν δείξει χρήση υπνοτικών ουσιών και αλκοόλ επίσης.
3: Και κάναβης. Αυτό είναι η πληροφορία.
0: Ναι.
3: Ναι. Χρήση χαπιών υπνοτικών και κάναβης. Και ξέρετε, αυτό ισορροπεί τη θέση του ότι αυτός κοιμόταν και δεν κατάλαβε τίποτα. Όμως παραμένει το ερώτημα. Ακόμα και αν είχε πάρει υπνοτικά χάπια, ποιος καθάρισε το χώρο, γιατί υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι καθαρίστηκε ο χώρος. Γιατί δεν ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία και ενημέρωσε τον κουνητό του φίλου.
0: Ναι. Επίσης, μπορεί να φανεί η ώρα που ελήφθησαν αυτά τα υπνοτικά χάπια ή όχι. Δεν το ξέρω,
3: κοιτάξτε,
0: γι' αυτό και το ρωτώ.
3: Ιατροδικαστικά, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία, γιατί είναι θέμα ιατροδικαστικής υπηρεσίας και επιστήμης άλλης και όχι αστυνομικής έρευνας. Που έχει να κάνει όμως με την αστυνομική έρευνα φυσικά, γιατί η αστυνομία μαζεύει όλα τα στοιχεία και η πραγματογνωμοσύνη είναι το βασικό αποδεικτικό μέσο, ένα βασικό αποδεικτικό μέσο. Νομίζω ότι σύμφωνα με την εμπειρία μου ότι μπορούν να δουν κατά προσέγγιση 5-6 ωρών.
0: Ναι. τι ώρα
3: ελήφθησαν αυτές οι ουσίες.
0: Τι ώρα ελήφθησαν αυτές οι ουσίες. Γιατί θα μπορούσε ενδεχομένως να λειτουργήσει και ως άλοθη.
1: Θα περίμενε κανείς να διαλευκανθεί αυτή η υπόθεση ταχύτερα, κύριε Καλιακμάνη.
3: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
1: Έτσι δεν είναι. Τι φταίει, τι φταίει. Να το πάρουμε λίγο από την αρχή να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα. Τι έχει πάει λάθος εξ αρχής προφανώς.
3: Ναι, έχω πει πάρα πολλές φορές. Δεν θέλω να δικήσω τα παιδιά κάτω που κάνουν μια σοβαρή δουλειά, αλλά άλλο να ασχολείται ένας εξειδικευμένος αστυνομικός και στην προκειμένη περίπτωση την εξειδίκευση σε αυτά τα εγκλήματα στις ανθρωποτονίες την έχουν τα παιδιά που υπηρετούν στο ανθρωποτονίο.
1: Υπήρξε αλλίωση στοιχείων δηλαδή, κύριε Καλιακμάνη.
3: Θα μπορούσε να γίνει μια άλλη έρευνα από την αρχή και να έχουμε ξεκάθαρα κάποια αποτελέσματα για να δούμε ακριβώς ποιος είναι αυτός που τέλεσε αυτό το έγκλημα ή αν έγινε έτσι όπως τα λέει ο Ιταλός, δηλαδή αν η γυναίκα αυτή σκότωσε το παιδί της και κατόπιν αυτοκτόνησε, αλλά και πάλι ερωτήματα. Πώς αυτοκτόνησε, με αυτόν τον τρόπο, με ένα μαχαίρι, καρφώθηκε πάρα πολλές φορές και αν ισχύει αυτό που λένε ότι έχει μαχαιριά στο πίσω μέρος του σώματός της, τότε σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να το κάνει η ίδια.
0: Ναι.
3: Συνεχίζονται οι έρευνες.
0: Καλά, σαφώς.
3: Και όλο και περισσότερο βγαίνουν περισσότερα στοιχεία από τη Διεύθυνση Κλιματολογικών Ερευνών για να δούμε ακριβώς τι έγινε εκεί πέρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καλιακμάνη.
3: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Επαγγελματίας εκτελεστής να είσαι, 2 μήνες δεν καταφέρεις να διαφύγεις, ας πούμε, από τις αρχές. Να μην έχεις αφήσει ούτε ένα ίχνος, ένα στοιχείο, κάτι για να πιαστούν από κάπου η αστυνομία.
0: Δεν ξέρω.
1: Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα να τη σχολιάσουμε με τους καλούς συναδέλφους. Έχουμε καιρό μπροστά μας ακόμη να κουβεντιάζουμε, έτσι. Δεν έχει μπει το καλοκαίρι για τα καλά.
2: Όχι, είναι το μόνο σίγουρο και θα έχουμε και κανένα χρόνο περίπου ακόμα.
1: Δημοσκοπήσεις μέχρι πότε
4: καλά,
1: θα έχουμε.
4: Καλά, δεν αρχίζεσαι κιόλας.
2: Εντάξει.
0: Τις βλέπεις νωρίτερα από την άνοιξη του 27. Εδώ ο Πρωθυπουργός, όπου βρεθεί και όπου σταθεί, λέει ότι οι εκλογές θα έχουμε την άνοιξη του 27.
4: Καλά, φαντάσου να λέγει κάτι άλλο. Θα έχει διαλυθεί το σύμπαν. Εντάξει, θα δούμε.
1: Δημοσκοπήσεις μέχρι πότε θα έχουμε, Τάσο, και αν θεωρείς ότι κάτι θα αλλάξει, δηλαδή έστω και αν περιμένουμε λίγες ακόμη, θεωρείς ότι μπορεί να αλλάξει αυτό το οποίο βλέπουμε, το δίπολο το οποίο έχει σχηματιστεί μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς?
2: Μέχρι τα μέσα του μήνα θα τρέχουν οι δημοσκοπήσεις. Από εκεί και ύστερα είναι περίοδος διακοπών, οπότε δεν είναι και δόκιμο να γίνονται έρευνες. Τώρα, σαν τη βασική εικόνα που καταγράφεται αυτή τη στιγμή, δεν νομίζω να έχουμε κάποια ουσιαστική διαφοροποίηση. Η γενικότερη τάση που υπάρχει είναι μια σταθεροποίηση της Νέας Δημοκρατίας σε ποσοστά λίγο πάνω από αυτό που είχαμε το προηγούμενο εξάμηνο, μπορούμε να πούμε. Την Ελλάδα να κινείται εκεί γύρω στο 14% σταθερά στη δεύτερη θέση. Το Πασόκ, το οποίο έχει συμπιεστεί με την εμφάνιση της Ελλάδας, όχι όμως με κόσμο να πηγαίνει προς την Ελλάδα, αλλά κυρίως να δημιουργείται μια ρευστοποίηση από τη συνθήκη η οποία έχει δημιουργηθεί.
0: Στην τρίτη θέση φαίνεται πια πως πέφτει το Πασόκ. Ναι, έτσι, δηλαδή όλες οι δημοσκοπήσεις εκεί το δίνουν.
2: Εκεί βρίσκεται και το βασικό του είναι για το Πασόκ είναι το πώς θα καταφέρει να βγάλει το αφήγημά του μπροστά εν ώψη και της ΔΕΘ τώρα, που νομίζω ότι είναι και το πιο κρίσιμο σημείο, όχι μόνο για το Πασόκ και όλα τα κόμματα από εδώ και πέρα.
1: Έχετε καταλάβει αν έχει εγκαταληφθεί το νίκη έστω και με μία ψήφο? Γιατί ακούμε, υπάρχει διχογνωμία. Άλλοι επιμένουν από το Πασόκ, άλλοι λένε ότι από τη στιγμή που ο Τσίπρας δημιούργησε το κόμμα του, εμείς πλέον δεν πετάμε και στα σύννεφα, ξέρουμε ότι έχει απομακρυνθεί αυτό το σενάριο.
2: Εντάξει, νομίζω ότι το βασικό αφήγημα το οποίο έχει το Πασόκ είναι ότι δεν κατεβαίνει κανένας εκλογές για να χάσει. Αυτό είναι το κεντρικό αφήγημα το οποίο ακούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα από όλα τα στελέχη του Πασόκ όταν τους κάνετε το ερώτημα αυτό. Αλλά νομίζω όμως ότι η κεντρική εικόνα την οποία πρέπει το Πασόκ να επενδύσει σε αυτή τη λογική είναι το να μπορέσει να διεκδικήσει ένα κόσμο ο οποίος φαίνεται να διατηρεί μια στάση αναμονής. Υπάρχει εκεί έξω αυτό το κοινό στο οποίο μπορεί να απευθυνθεί. Ποια θα είναι η στρατηγική του? Είδαμε ότι έχει αλλάξει το τελευταίο χρονικό διάστημα την στρατηγική του, προσπαθώντας να προσεγγίσει κάποια κοινά τα οποία βλέπει ότι είναι ευνοϊκά προς αυτό. Κάνει μια στροφή προς τα εθνικά ζητήματα, όπου του αναγνωρίζουν μια στάση και του ίδιου του Προέδρου του, αλλά και σαν κόμμα από το παρελθόν που είχε, με μια πατριωτική στάση γύρω από διάφορα ζητήματα. Προσπαθεί να επενδύσει σε αυτό το κομμάτι το Πασόκ. Από την άλλη, είδαμε μια σειρά δηλώσεων τόσο του Νίκου Ανδρουκλάκη όσο της Άννας Διαμαντοπούλου νωρίτερα, που είχε δημιουργηθεί και όλο αυτό το ζήτημα σχετικά με το με τον κύριο Δούκα και τα εσωτερικά. Νομίζω ότι προσπαθούν να δείξουν το Πασόκ είναι μια υπεύθυνη δύναμη στο οποίο οι πολίτες θα μπορούν να στηριχτούν αν το επιλέξουν στις εκλογές. Και εκεί είναι και το κεντρικό τους αφήγημα.
0: Η κυρία Χριστιανού. Και στους παραδοσιακούς ψηφοφόρους του Πασόκ που θεωρούν ότι.
2: Εκεί νομίζω οι παραδοσιακοί ψηφοφόροι του Πασόκ πλέον είναι ένα πυρηνικό 8-9%. Ναι. Είναι δύσκολο να φύγει δηλαδή το Πασόκ.
0: Απλά θεωρούν ότι δεν πήγαιναν στις κάλπες και θέλουν τώρα και αυτούς να τους σηκώσουν από τον καναπέ.
2: Νομίζω ότι γίνεται ένα λάθος θεωρώντας κάποιο παραδοσιακό ψηφοφόρο του Πασόκ αυτόν που ψήφισε Πασόκ το 2009. Είναι πολύ μακριά το 2009 με το 2026.
1: Εντάξει, τα παίζουν όλα με τη διεύρυνση.
2: Ακριβώς. Άρα πρέπει να δημιουργήσεις ένα αφήγημα προφανώς, να ξυπνήσεις κάποιες μνήμες των ανθρώπων αυτών οι οποίοι το επιλέξανε στο παρελθόν. Το βασικό όμως είναι να δεις για ποιο λόγο δεν σε επιλέγανε όλο αυτό το χρονικό διάστημα σαν το κόμμα το οποίο θα ψηφίσουν, αλλά και τι είναι αυτό το οποίο θα τους δώσει τη δυνατότητα να έρθουν στην κάλπη ξανά για σένα. Νομίζω ότι το κεντρικό μήνυμα το οποίο πρέπει να επιλέξει ένα κόμμα σαν το Πασόκ είναι να μπορέσει να πείσει ότι η επιλογή στο κόμμα αυτό θα οδηγήσει σε μια καλύτερη μέρα από αυτή την οποία ζούσαν. Δηλαδή ένα μήνυμα θετικό, ένα μήνυμα ελπίδας για να μπορέσει να γίνει ξανά επιλογή ενός μεγαλύτερου μέρους.
0: Ωραία. Λοιπόν, Λάμπρο, πριν έρθουμε σε εσένα να μας πεις τη κυβέρνηση, θα πάμε στην Αλεξάνδρα Μερακλείδη. Βρίσκεται στα Πετράλωνα, είναι μαζί με τον κύριο Αλέξανδρο ή Αλεξάνδρα. Ο κύριος Αλέξανδρος είναι ένοικος πολυκατοικίας απέναντι από αυτήν που κατέρευσε και περιμένουμε να μας πείτε.
5: Βρίσκομαστε με τον κύριο Αλέξανδρο, ο οποίος βρίσκεται, το είσαι χθες από την αρχή, νωρίς το πρωί είχε πάει στη Λαϊκή και θα μας πει τι ακριβώς αντίκρισε και μετά ήταν σαν να γινόταν σεισμός στο ίδιο το σπίτι, καθώς έπεσαν πολλά έπιπλα. Περιγράψουμε ακριβώς τι έγινε χθες.
6: Λοιπόν, ενώ πήγαινα προς τη Λαϊκή, στην πλευρά από εδώ όπου είμαστε τώρα αυτή τη στιγμή, στην ευθεία ήταν ακριβώς απέναντι εδώ. Ήταν κάποια κυρία και ήταν 5-6 άτομα. Υπήρχε ένας διαπληκτισμός, έντονος διαπληκτισμός και μια κυρία φώναζε. Εγώ δεν είχα στο μυαλό μου να δω, να ακούσω, να κοντοσταθώ. Περπάταγα στην ευθεία, όπως είμαστε αυτή τη στιγμή στο πεζοδρόμιο. Και όπως περπάταγα, βλέπω ένα μηχάνημα με ένα μακρύ σωλήνα, ο οποίος όπως κοίταζα προς τα πάνω μου, ήταν στην ευθεία. Ο σωλήνας ήταν στην ευθεία από πάνω μου. Περπάταγα και βλέπα συνέχεια τη σωλήνα. Δεν ήταν κάθετα, ήταν σε οριζόντια γραμμή. Λοιπόν, περπάταγα. Πήγα στη στροφή εδώ πέρα στη γωνία για να στρίψω και να κατέβω για τη Λαϊκή. Στρίβοντας, ρίχνω μια ματιά με το στρίβο, ρίχνω μια ματιά αριστερά μου και βλέπω αυτή η σωλήνα κάτω-κάτω κατέληγε και ήταν σε ένα υψόμετρο πολύ ψηλά με αποτέλεσμα αυτή η σωλήνα έστελνε μπετό πίσω από το μεγάλο όχημα, υπήρχε μια μπετονιέρα και αυτή έστελνε συνέχεια μπετό. Η σωλήνα αυτή είχε ακουμπήσει στο τοιχείο, στη δεξιά πλευρά στην πολυκατοικία που έπεσε, στην άκρη, στη δεξιά πλευρά και γέμιζε τις άκρες.
1: Με το τσιμέντο, από εκεί περνούσε τσιμέντο λέτε.
6: Γυρνώντας μετά από ώρα, ήρθα από άλλη πλευρά, είναι από την κάθετη πλευρά. Λοιπόν, πήγα πάνω. Μετά από κάποια στιγμή άφησα τα πράγματα, όμως συνέχισα. Κάποια στιγμή ενώ είμαστε στο δωμάτιο, στο επόμενο δωμάτιο μέσα, νιώσαμε ένα πολύ μεγάλο δράνταγμα, λες και με είχαν βάλει σε ένα χαρτόκουτο και σαν να με κουνάνε δεξιά-αριστερά, ένιωσα πολύ δυνατά το τράνταγμα και έπεφταν πράγματα.
1: Στο σπίτι σας.
6: Τα πράγματα εγώ δεν κατάλαβα γιατί πέφτουνε.
5: Στο σπίτι σας.
6: Στο σπίτι μου. Λέω και τι γίνεται, λέω. Και μου λένε ο δικός μου άνθρωπος, λέει, θα είναι από πάνω, λέει, μήπως στην ταράτσα. Λέω, μα τόσο πολύ, λέω, μου φάνηκε παράξενο. Αποκλείεται, λέω, τι είναι, γίνεται. Μπήκα μέσα στο δωμάτιο, είδα τα πράγματα πεσμένα κάτω. Κλείσαμε. Βάλαμε μετά την τηλεόραση και είδαμε το περιστατικό.
0: Σε τι απόσταση από την πολυκατοικία που κατέρευσε, κύριε Αλέξανδρε, είναι η δική σας πολυκατοικία?
6: Αυτή, ναι. Λοιπόν, η πολυκατοικία αυτή που κατέρευσε, δίπλα της είναι μία άλλη,
0: ναι.
6: Δεύτερη. Ναι. Μετά είναι η τρίτη, ναι. Εμείς είμαστε απέναντι στη γωνία.
0: Μάλιστα. Πόσο εσείς μέτρα τώρα είναι? Ανησυχείτε, μέτρα, εσείς ανησυχείτε τώρα για τη στατικότητα του κτηρίου.
6: Για να νιώσω αυτό το πράγμα, μιλάμε, δεν κατάλαβα σε τύπου σεισμό. Ενώ ήμουνα ήρεμος και κανονικά, καταλάβαινα ότι, ότι κάποιος τραντάζει το σπίτι.
0: Μάλιστα.
6: Πάνω.
0: Ωραία.
6: Κάτι
0: τώρα
6: γίνεται στη σκεπή από πάνω, λέω. Κάτι θα μου έρθει πάνω.
0: Για τη στατικότητα του κτηρίου ανησυχείτε εσείς, κύριε Αλέξανδρε. Θέλετε να ελεγχθεί.
6: Όλοι ανησυχούν εδώ στην περιοχή και έχουμε στεναχωρηθεί που χάσανε οι άνθρωποι τα σπίτια τους. Τι είναι αυτό τώρα?
5: Θέλετε να ελεγχθεί τώρα για να νιώθετε ασφάλεια?
6: Τώρα δεν ξέρω τώρα, είναι και άλλοι υπεύθυνοι. Θα δούμε τώρα, θα το συζητήσουμε και με τους άλλους που μένουμε. Θα δούμε, αλλά
1: για να μπορούν οι ένοικοι της πολυκατοικίας να ζητήσουν από ένα μηχανικό, έτσι, να γίνει ο έλεγχος στατικότητας της πολυκατοικίας και του κυρίου Αλέξανδρου και φαντάζομαι και οι υπόλοιποι εκεί.
6: Και αυτά θα έχουν κάποιο
1: κόστος. Οι όμορες πολυκατοικίες θα ανησυχούν οι
6: άνθρωποι τώρα.
0: Αυτό είναι το τελευταίο που θα πρέπει να σας απασχολεί, κύριε Αλέξανδρε. Η ασφάλειά σας είναι που προέχει.
6: Έχουμε προβλήματα επιβίωσης καθημερινά.
0: Έχετε δίκιο, απλά αντιλαμβάνεστε πώς το λέω, ότι η ασφάλειά σας είναι αυτή που προέχει όλων των ανθρώπων που διαβιούν εκεί στην περιοχή. Το πώς τώρα θα ελεγχθούν αυτά τα κτίρια.
6: Πόσοι ήταν στη δικιά μου μέσα την πολυκατοικία. Δεν ξέρω πόσοι ήταν εκείνη τη στιγμή. Δεν το συζήτησα αυτό το πράγμα. Αλλά εγώ το ένιωσα πάρα πολύ έντονα. Γιατί είμαι ψηλά και το κατάλαβα. Δηλαδή, καταλάβαινε, αισθανόμουν, λέω από πάνω θα μου έρθει κάτι στο κεφάλι, δηλαδή. Από πάνω από το.
1: Κύριε Αλέξανδρε, σας ευχαριστούμε.
6: Δηλαδή, κάτι θα γίνει.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για τη μαρτυρία σας. Και την καλή συνάδελφο, την Αλεξάνδρα Μερακλείδη. Βέβαια, βλέπεις τι λέει ο κύριος Αλέξανδρος μέσα σε όλα που αναστατώθηκαν εκεί, έτσι, ότι η ακρίβεια και η καθημερινότητα είναι αυτή που τους κάνει να αισθάνονται.
0: Το κόστος ελέγχου, σου λέει, ποιος θα το πληρώσει?
1: Ναι, άκου τι σκέφτηκε. Αντί για την ασφάλεια του, σκέφτηκε αυτό. Και νομίζω ότι είναι σχετικό και με αυτό που θα κουβεντιάσουμε και με τον Λάμπρο τώρα.
0: Εκεί ρίχνει όλο το βάρος πλέον η κυβέρνηση Λάμπρο, έτσι, στην ακρίβεια, στην αντιμετώπιση της. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να μιλάει και για επιπλέον πτώση τιμών στα καύσιμα.
4: Ναι, λογικό είναι, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο είναι οριζόντιο και δεν αφορά μόνο συγκεκριμένα εισοδήματα, γιατί συνηθίζαμε να λέμε ότι, ξέρετε, αφορά τα αδύναμα εισοδήματα καθόλου. Η διάβρωση αφορά και τα μεσαία και τα υψηλά εισοδήματα. Mm-hmm. Όταν έχεις για μία τόσο παρατεταμένη χρονική περίοδο αυξήσεις και ακρίβεια σε όλα τα προϊόντα, διαβρώνονται όλα τα εισοδήματα. Ο καθένας καταναλογεί. Άρα είναι κάτι που δεν περιορίζεται σε ένα μέρος του εκλογικού ακροτηρίου. Οπότε την αφορά. Ένα. Δεύτερον, δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει ένα λάθος, κατά τη γνώμη μου, που γίνεται, όπου στην ανάλυση των επιδόσεων δημοσκοπικών εστιάζουμε μόνο στο θέμα της ακρίβειας. Για τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι μόνο αυτό. Mm-hmm. Είναι και το ιδεολογικό πλαίσιο. Παρατηρήστε κάτι. Όταν είχε επιτυχίες πρόσφατες στην εξωτερική πολιτική, είδατε πόσες μονάδες πήρε?
0: Ναι, βέβαια.
4: Δεν υπήρχε ακρίβεια τότε? Υπήρχε. Οι μονάδες από πού ήρθανε? Από την εξωτερική πολιτική. Από τις συμφωνίες με τη Γαλλία. Δηλαδή, όποτε καταγράφει μια θετική επίδοση σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, άμυνας κλπ.
1: Πάντως δεν είναι ψηλά εξωτερική πολιτική στα ζητήματα που απασχολούν τους ψηφοφόρους.
4: Ναι, δεν είναι ψηλά, γιατί όταν τον άλλον το ρωτάς τι σε απασχολεί, δεν θα σου πει το πρωί που ξυπνάει ότι με απασχολεί.
1: Στην ένταση με τα ελληνοτουρκικά υπήρξε και πρώτη η εξωτερική πολιτική.
4: Αλλά πάντα
1: υπάρχει, όταν είχαμε σε περίοδους έντασης.
4: Ειδικά σε ένα ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει πάντα ως υπόστρωμα το οποίο εκδηλώνεται. Ο άλλος, όταν το ρωτήσει το πρωί τι σε απασχολεί, θα τον απασχολεί προφανώς πώς θα βγάλει τη μέρα, έτσι, αν θα του φτάσουν τα χρήματα για τον μήνα, ο μισθός, το σούπερ μάρκετ. Λογικό. Δεν σημαίνει ότι το άλλο δεν υπάρχει. Είναι πολύ μεγαλύτερο το ειδικό βάρος από αυτό που καταγράφεται. Λογικό. Και σαν σου ρωτήσει τι σε απασχολεί αυτή τη στιγμή, ενδεχομένως θα πει άλλα πράγματα. Δεν σημαίνει ότι δεν σε απασχολούν και τα άλλα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ποσοστά και τις εκλογές, επειδή κάναμε τη συζήτηση, επειδή ο Πρωθυπουργός λέει ότι θα γίνουν την άνοιξη κλπ. Λογικό είναι, φανταστείτε, να έλεγε θα δούμε. Θα έχει διαλυθεί το σύμπαν, έτσι. Mm-hmm. Όμως, υπάρχει ένα ερώτημα. Αυτό το παράθυρο που δείχνει αυτή η παγιωμένη δημοσκοπική εικόνα που υπάρχει τώρα, είναι το καλύτερο δυνατό παράθυρο που έχει η Δημοκρατία? Εδώ υπάρχουν δύο απόψεις που λέει ότι πρέπει να πάει τώρα σύντομα, όσο ακόμα υπάρχει αυτό το παράθυρο, γιατί βλέπουμε ότι στην πρόθεση ψήφου πριν γίνει η αναγωγή είναι 24-25, δηλαδή οριακά ξεκλειδώνει τον πόνους. Εντάξει, προφανώς όταν τεθούν τα διλήμματα και υπάρξουν συσπυρώσεις θα το υπερβεί. Όμως το ερώτημα είναι το εξής: μπροστά της θα έχει καθαρό το οποίο να πάει την άνοιξη ή θα πάει με φθορά? Το πω αλλιώς, ποιανού θα είναι η μεγαλύτερη φθορά να πάει μέχρι την άνοιξη? Της κυβέρνησης ή των υπολείπων που θα εκτίθενται?
0: Νομίζω ότι θα εξαρτηθεί από το καλάθι της ΕΔΕΘ.
4: Ακριβώς.
0: Θα εξαρτηθεί από το καλοκαίρι και τις πυρκαγιές. Επίσης, έχουμε δει ότι επηρεάζουν.
4: Άρα, γι' αυτό δεν έχει κλείσει. Σωστό. Και υπάρχουν και άλλα πράγματα μπροστά. Γιατί δεν ξέρεις, όταν μιλάμε τώρα για 7-8-9 μήνες, είναι πολύς πολιτικός χρόνος. Μπορεί να έρθουν να σκάσουν τα πάντα, έτσι. Από κάτι έκτακτο, αστάθμιος παράγων, μια δικογραφία, οτιδήποτε. Άρα υπάρχει το ερώτημα, το οποίο είναι το εξής, στα εξής υποερωτήματα. Είναι το καλύτερο ποσοστό που έχει, το καλύτερο παράθυρο που έχει τώρα η Δημοκρατία, ή λόγω ακρίβειας και αυτά που λέμε μπορεί να πιεστεί στην πορεία και να χάσει το momentum που έχει τώρα. Δεύτερον, το ποσοστό του Αλέξη Τσίπρα της Ελλάς είναι αφετηρία ή οροφή. Mm-hmm. Και θα αρχίσει μετά να φθήνει, όπως έγινε με το κόμμα Καριστιανού.
1: Αυτό όμως γιατί να επηρεάσει τη Νέα Δημοκρατία για την απόφαση του Πρωθυπουργού για, το για, την... για την προσφυγή στις Κάλυπες. Θέλω να πω
4: για
1: ότι
4: διαφορά,
1: το
4: γιατί...
1: ποσοστό του Τσίπρα επηρεάζει τα κόμματα τα οποία κινούνται στα αριστερά. Έτσι.
4: Έχει
1: δηλαδή
4: σημασία.
1: Επηρεάζει πολύ το ΠΑΣΟΚ, το οποίο μέχρι τώρα έχει κρυθεί και δεν μπορεί να ανεβάσει τα ποσοστά
2: και
1: του.
2: Είναι και τα διλήμματα.
1: Είναι προφανές τα διλήμματα.
4: Έχει σημασία γιατί έχει σημασία, θα είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, όπως φαίνεται τώρα έτσι. Έχει σημασία αν θα είναι πρώτο κόμμα με διαφορά 12 μονάδες από το δεύτερο ή 6. Αλλιώς θα θέσει τους όρους της επόμενης ημέρας. Αλλιώς να έχει, τώρα σχηματικά με βάση τις προσκοπήσεις που έχουμε, να έχει, ξέρω εγώ, 30-16, το λέω με την χρησιμή
1: δημοσκόπηση. Έχει μια ισχυρή αντιπολίτευση. Ναι,
4: 30-16 και αλλιώς να έχει 28-18 ή 19. Θα θέσει αλλιώς τους όρους της επόμενης μέρας. Ένα. Δεύτερον, τι θα γίνει όταν ανακοινώσει το κόμμα του Αντώνη Σαμαράς. Εκεί θα κάνουμε ένα νέο ταμείο πλέον.
0: Θα υπάρξει φθορά, Λάμπρο.
4: Εν μέρη, ναι.
0: Απώλειες θα υπάρξουν, αλλά ποια τάξη θα είναι.
4: Αυτό είναι δύσκολο να το υπολογίσει κανείς, γιατί θα πρέπει να, όταν ανακοινωθεί το κόμμα, να δούμε τι ποσοστό από τους νυν ψηφοφόρους θα επιλέξουν να στείλουν μήνυμα μέσω Σαμαρά και επίσης τι ποσοστό από αυτούς που απέχουν τώρα. Θα μπουν. Γιατί έχει σημασία το πώς θα ψηφίσουν. Έτσι. Τη Νέα Δημοκρατία συμφέρει να ψηφίσουν στο δυνατόν λιγότερο για να κρατήσει το ποσοστό. Ναι. Αν τα κόμματα Τσίπρα, Σαμαρά, Καριστιανού βάλουν κόσμο μέσα, γίνεται πιο δύσκολο το πράγμα για την Νέα Δημοκρατία. Γιατί θα μπουν κόσμος που δεν την ψήφιζε. Άρα μένει να δούμε και αυτό. Γι' αυτό σου λέω ότι ακόμα κατά τη γνώμη μου δεν έχει κλείσει. Θα γίνει ταμείο το επόμενο διάστημα. Και σε ό,τι αφορά στο ΠΑΣΟΚ, παρότι το ΠΑΣΟΚ πιέζεται, κατά έναν τρόπο. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα το ευνοεί γιατί το ΠΑΣΟΚ πήγε και στριμώχτηκε στα αριστερά όλο αυτό το διάστημα, ενώ ήξερε ότι θα έρθει ο Αλέξη Τσίπρας και εκεί με κάποιο τρόπο θα έχει μια ηγεμονική παρουσία. Τώρα βλέπω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει καταλάβει, κάνει μια στροφή.
1: Στο κέντρο.
4: Μπράβο. Γυρνάει στο παραδοσιακό το κροατήριο, γιατί κεντρό κόμμα είναι το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι τώρα αριστερό, είναι κεντρό αριστερό, αλλά κεντρό κόμμα. Όπως υπόθηκε σωστά, δίνει βάση στα εθνικά θέματα, γιατί έχει καταλάβει ότι εκεί υπάρχει περιθώριο και δεξαμενή. Και πλέον οριοθετεί τη θέση του. Γι' αυτό λέω έχει σημασία αν το ποσοστό Τσίπρα είναι οροφή ή αφετηρία. Αν είναι οροφή και αρχίζει και φθήνει, το ΠΑΣΟΚ μπορεί να παίξει πάλι μπάλα.
0: Θα τσιμπάει, λες, έτσι.
4: Αν άρα πώς θα το χειριστεί έτσι.
0: Ναι.
1: Τώρα, πάμε να δούμε τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Αν και κινείται στο 1%, απασχολεί πάρα πολύ το τι συμβαίνει στο κόμμα αυτό. 11 του μηνός κατάφεραν, συγκέντρωσαν τάσο τις υπογραφές ο κ. Πολιάκης, έχουν την Κεντρική Επιτροπή. Ζητούν και την παραίτηση του Φάμελου. Εκεί τι αναμένεται να γίνει.
0: Και ο Πολάκης.
1: Και ο Πολάκης και η κυρία Δούρου. Και η κυρία Δούρου μπαίνει στο παιχνίδι.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάτι πολύ βασικό. Είναι ένα κόμμα το οποίο έχει καταστατικό.
1: Περιουσιακά στοιχεία.
2: Έχει χρηματοδότηση.
1: Είναι ακριβώς.
2: Έχει στελέχη και έχει και αυτό το 1-1,5% που αυτή τη στιγμή λαμβάνει. Είναι πολύ σημαντικό για το ΣΥΡΙΖΑ. Σε μια συνθήκη δηλαδή η οποία είναι τελείως καταστροφική, σε μια συζήτηση η οποία είναι συζήτηση για τη διάλυση του κόμματος από τον πρόεδρό του. Και να υπάρχει ένα ποσοστό το οποίο δηλώνει ότι θα ψηφίσει το ΣΥΡΙΖΑ, είναι μια συνθήκη θετική υπό την έννοια του αν μπορέσουν να κάνουν μια τελευταία μάχη για να καταφέρουν να μπουν στη Βουλή. Δεν είναι δηλαδή μια συζήτηση η οποία είναι των πλάνων που μπορεί να συμβούν. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί και με μια λογική συνεργασιών που μπορεί να υπάρχει, γιατί πλέον έχει φύγει η συζήτηση περί κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και να είναι τα ζητήματα τα οποία θα μπουν στο τραπέζι πολύ πιο σκληρά. Άρα θα μπορούν να υπάρξουν και ένα πλαίσιο συνεργασιών. Είτε αυτό μπορεί να είναι και με τη Νέα Αριστερά, την οποία είχαν χωριστεί. Είτε με τον κύριο Βαρουφάκη, είτε με τον κύριο Κοτζιά. Είναι ένα πλαίσιο συνεργασιών, τους οποίους τους ενώνει όλους και ένα κοινό μέτωπο απέναντι στον κύριο Τσίπρα. Άρα μένει να δούμε εδώ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πώς θα κινηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα και κυρίως και ποιο θα είναι το αφήγημα των ανθρώπων οι οποίοι θα επιτεθούν, το εντός εισαγωγικών η λέξη, προς τον κύριο Φάμελο τις επόμενες ημέρες.
1: Πάντως δεν θα ηρεμήσουμε. Έτσι, εγώ το ξαναλέω μέσα στον Ιούλιο.
0: Τι θες, μωρέ, εσύ να πλήξεις, θέλεις. Δεν θα επιφροντίζουν για να έχουμε θέματα όλοι τους σε όλα τα κόμματα.
4: Το τελευταίο πράγμα που θα πάρουμε θα είναι να πλήξουμε. Δεν βλέπω. δεν βλέπω να πλήττουμε.
0: Ξέρεις τι ωραία, θα είσαι στην ξαπλώστρα σου εσύ μετά τις 24 Ιουλίου.
1: Και
0: θα τρέμεις όταν χτυπάει το τηλέφωνο σου, αμά Παναγιά μου, τι θα ακούσω. Μην με καλέσουν πίσω.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Εμείς καλημέρα.
0: Γεια σου, Λάμπρο. Γεια σου, Τάσο. Ευχαριστούμε πολύ. Σπύρος Αλεξανδρής, θα γυρίσουμε λίγο στο θέμα της κατάρρευσης της πολυκατοικίας εκεί στα Πετράλωνα. Σπύρο, είσαι μαζί με τον κύριο Αποστολόπουλο, αντιδήμαρχος του Δήμου Αθηναίων. Δώσε μας εσύ το ρεπορτάζ σου και να συζητήσουμε και με τον κύριο Αποστολόπουλο γιατί δεν αποφύγαμε αυτή την παρολίγων τραγωδία.
7: Αρχικά να πούμε ότι σε λίγα λεπτά στο σημείο αναμένεται να βρεθεί το κλιμάκιο της πολεοδομίας του Δήμου για να πραγματοποιηθεί η αυτοψία και ο τεχνικός έλεγχος στο σημείο. Ο κύριος Αποστολόπουλος είναι σε επαφή ήδη από τις πρώτες ώρες αυτής της τραγωδίας που σημειώθηκε με τους ένικους και τους ιδιοκτήτες εδώ της πολυκατοικίας.
8: Έτυχε να είμαι πολύ κοντά στο σημείο την ώρα του συμβάντος για άλλες δουλειές του Δήμου. Βρέθηκα σχεδόν την πρώτη στιγμή και έμεινα έκπληκτος όταν διαπίστωσα ότι οι οικογένειες που γνώριζα μέναν στο ίδιο το κτίριο και είναι φίλοι μου οι άνθρωποι. Και καταλαβαίνετε ότι για μένα ήταν μια πολύ έντονη στιγμή αμηχανίας και θλίψης. Έχω
1: τι σας είπανε,
8: μαζί τους,
1: κύριε Αποστολόπουλε, τι σας είπανε, ήτανε μέσα, κατάλαβαν την απόκληση, την κλίση που είχε πάρει η πολυκατοικία?
8: Καταρχάς, ευτυχώς, αρκετοί από αυτούς ήταν σε δουλειές. Κάποιοι που ήταν μέσα όμως κατάλαβαν τι συμβαίνει και γι' αυτό βγήκαν εγκαίρως έξω. Έχουν πάρει απόφαση να μην μιλήσουν για τις λεπτομέρειες της εξέλιξης της υπόθεσης για να δουν ποια θα είναι τα αποτελέσματα της έρευνας. Σε λίγο περιμένουμε και το κλιμάκιο της πολεοδομίας από το Δήμο Αθηναίων προκειμένου να διερευνήσει και την καταλληλότητα των όμορων κτηρίων και να δει τι πρέπει να γίνει και σε σχέση με την αναζήτηση των αιτιών που προκάλεσαν αυτή την πτώση. Γνωρίζουμε τα υπόλοιπα στοιχεία, έχουν ακουστεί έτσι άτυπα ανεπίσημα διάφορα πράγματα. Περιμένουμε την επιβεβαίωση.
0: Κύριε Αντιδήμαρχε, τώρα σαφώς και δεν είναι ο τομέας σας, αλλά φαντάζομαι ότι το έχετε συζητήσει από εχθές και μεταξύ σας οι συνάδελφοι, ενώ στο Δημοτικό εκεί Συμβούλιο. Μήπως πρέπει να ξεκινήσει γενικότερα ένας έλεγχος των κτηρίων στην Αθήνα λόγω της παλαιότητας αυτών?
8: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα, όσο κυρίως γιατί το τελευταίο διάστημα υπάρχουν και ανεγέρσεις συνεχόμενες πολλών και μεγάλων κτηρίων στην πόλη, οι οποίες σίγουρα επηρεάζουν σε ένα βαθμό τον περιβάλλοντα χώρο. Από την άλλη μεριά, η Αθήνα είναι μια χαοτική μεγαλούπολη, η οποία έχει χτιστεί σε διάφορες δεκαετίες. Έτσι, υπάρχουν κτίρια από τη δεκαετία του 1920-30 μέχρι πολύ πρόσφατα, μια ποικιλομορφία θα έλεγα. Ευτυχώς δεν έχουμε τέτοια συμβάντα συχνά, όπως γνωρίζετε όλοι. Είχαμε να δούμε γεγονότα παρόμοια από τους σεισμούς του 99. Παρόλα αυτά, σίγουρα θα πρέπει οπουδήποτε υπάρχουν ενδείξεις να προβαίνουμε σε ελέγχους.
1: Πρέπει τώρα, να δηλαδή, κληθούν οι ένικοι, συγγνώμη.
8: Να σας πω ένα παράδειγμα απλό.
1: Οι ιδιοκτήτες πρέπει να φωνάξουν μηχανικό, κύριε Αποστολόπουλε, γιατί είναι μια συζήτηση η οποία θα ανοίξει προφανώς. Πρέπει να, εκεί, ειδικά στα Πετράλωνα και σε άλλες περιοχές που υπάρχουν παλιά σπίτια, παλιές πολυκατοικίες, να καλέσουν μηχανικό να γίνει έλεγχος.
8: Οι μηχανικοί έχουν πάντα τον πρώτο λόγο. Νομίζω ότι είναι οι απολύτως ειδικοί για να μπορούν να πούνε τι και πώς. Βεβαίως, και αυτοί δεν μπορώ να ξέρω πώς ανταποκρίνονται σε κάθε στιγμή, όπως όλοι οι επαγγελματίες, αλλά από εκεί και πέρα έχουν τον πρώτο λόγο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, ναι, κύριε Αποστολόπουλε. Σπύρο, ευχαριστούμε και εσένα.
8: Και εγώ πολύ.
0: Συνεχίζει το ρεπορτάζ και τα λέμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής ξανά.
1: Τώρα, πάντως, στο κυνήγι του μηχανικού θα είμαστε
0: αυτό
1: τώρα.
0: Αυτό που συζητάγαμε το πρωί στο γραφείο για τα σχέδια της πολυκατοικίας που θα γινόταν εκεί. Υπερπολυτελή,
1: ναι,
0: διαμερίσματα.
1: Ναι, πενταόροφη, υπερπολυτελή πολυκατοικία, ναι. Και, wow. Και δίπλα, αυτό είναι από το Google Map, έτσι, πώς ήταν ουσιαστικά η πολυκατοικία η οποία κατέρευσε. Αυτή εδώ είναι η τετραόροφη η οποία κατέρευσε χθες. Και η άλλη είναι μια υπερπολυτελέστατη, έτσι, υπέροφη.
0: Αληθεύει ότι χτίστηκαν στην πορεία του χρόνου δύο όροφοι από πάνω. Χωρίς να γίνει καμία παρέμβαση όμως αυτή που κατέρευσε. Χωρίς να γίνει καμία παρέμβαση
1: από το 1973 και μετά. Ναι.
0: Χτίστηκαν
1: δύο.
0: Το είπε ο κύριος Χαρλάφτης.
1: Ο κύριος Χαρλάφτης, ναι.
0: Δεν πρέπει όμως να γίνει κάτι αφού.
1: Όχι, θα θεωρητικά θα πρέπει να έχει γίνει. Υποτίθεται ότι έχει γίνει αυτό που λες. Νομίζω. Δεν ξέρω. Δεν είμαι μηχανικός, αλλά θεωρώ ότι.
0: Έχουμε υπουργό μαζί μας.
1: Υπουργό έχουμε και έχουμε και πολλά ερωτήματα να του θέσουμε. Κύριε Μαρκόπουλε, καλώς ήρθατε.
9: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Καλό μήνα.
1: Εμείς.
9: Καλό μήνα και να πω και κάτι. Έχει μαζευτεί και σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα ένα κτηριακό απόθεμα πολλών ετών, το οποίο σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν έχει ενισχυθεί και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Έχουν απλωθεί τόσο πολύ οι πόλεις μας και είναι κάτι το οποίο το παρακολουθούμε καθημερινά. Εδώ χρειάζεται ίσως και μια ολιστική προσέγγιση να δούμε τέτοιου είδους ζητήματα.
0: Θα ανοίξει μεγάλη συζήτηση πάντως τώρα μετά από αυτή την κατάρρευση. Ευτυχώς γλιτώσαμε τα χειρότερα, αλλά θα ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τα παλιά κτίρια, για τη συντήρηση αυτών των κτιρίων και το τι θα πρέπει να γίνει.
9: Και κάπου και η κρίση οδήγησε και τους ιδιοκτήτες σε μεγάλο βαθμό να μην έχουν κοιτάξει όσο θα έπρεπε και τις σχετικές υποχρεώσεις που υπάρχουν. Όμως σε κάθε περίπτωση να γίνει και η έρευνα. Υπάρχει ζήτημα. Βλέπω τη Θεσσαλονίκη.
1: Δεν θέλουμε να σκεφτούμε ότι λόγω και της κρίσης των μνημονίων τα υλικά πλέον και στις νεότερες πολυκατοικίες δεν είναι αυτά που πρέπει να
9: νομίζω
1: είναι,
9: ότι
1: να πάρουν σε φθηνότερα
9: μετά
1: υλικά.
9: Μετά τους σεισμούς του 81 και του 99 είναι αρκετά δύσκολο. Οι μέρημνες είναι διαφορετικές. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι ο στόλος, το απόθεμα, το κτηριακό από εκεί και πέρα είναι.
1: Κανένας έλεγχος δεν γίνεται. Ποιος μας έλεγε ότι μόνο ο μηχανικός. Ο μηχανικός. Ο κύριος Χαρλάφτης. Ορίζεται ο μηχανικός ο εργολάβος και αυτός έχει την πλήρη ευθύνη. Δεν γίνεται κανένας έλεγχος.
9: Εντάξει, υπάρχει μια διαδικασία συγκεκριμένη. Σας την εξειδικεύσει και το αρμόδιο Υπουργείο. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι χιλιάδες, είναι πάρα πολλά τα ακίνητα τα οποία πλέον από το χρόνο έχουν φθορές από την καθημερινότητα. Και θα πρέπει πλέον
0: πόσα μπαλκόνια να υπάρξει ολιστική έχουμε κάνει προσέγγιση. Τα οποία έχουν καταρρεύσει, πόσοι καθρέφτες που υπάρχουν πάνω στα μπαλκόνια, βεβαίως, που είναι αποτέλεσμα της κακής συντήρησης.
9: Και δεν είναι λύση απλά το να βάλει μια σήμανση
0: συντήρησης.
9: Προσοχή.
0: Σαφώς.
9: Υποκατάρρευση, ξέρω εγώ. Το θέμα είναι
0: να
9: αντιμετωπίζουμε.
0: Το κοριτσάκι που ήταν στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Στο κέντρο
1: ήταν,
0: δεν ήταν αυτό. Που είχε πέσει μπαλκόνι από εκεί. Και πάλι κάναμε την ίδια κουβέντα.
1: Στον Πειραιά.
0: Ποιο θα συντηρεί, γιατί δεν θα συντηρεί.
1: Με την κατάρρευση.
9: Στον Πειραιά υπάρχει ένα πολύ μεγάλο απόθεμα παλαιών κτιρών, ακόμα και του 19ου αιώνα, αρχές 20ου, όπου είναι προβληματικό. Έχουν ερημωθεί πολλά από τα κτίρια αυτά, υπάρχουν προβλήματα κληρονομικά. Υπάρχουν
1: ναι, αλλά μην μένουμε στις διαπιστώσεις. Πείτε και στο αρμόδιο Υπουργείο ποιο είναι, ότι πρέπει λίγο να ανακοινηθούμε ως προς αυτή την κατεύθυνση.
9: Υπάρχουν μέρημνες και πολιτικές και προφανώς τώρα και με αφορμή και αυτό το ζήτημα, νομίζω καλό θα είναι να ανοίξει
0: μακάρι
9: και με περαιτέρω η συζήτηση, αλλά υπάρχουν μέρημνες και πολιτικές. Δεν είναι.
0: Μακάρι.
9: Υπάρχει και η ευθύνη ολονών μας, έτσι. Δεν είναι δηλαδή έχω μια περιουσία, την εγκαταλείπω. Mm-hmm. Είναι κάποια κτίρια και μάλιστα. Δεν σας κρύβω, μου φαίνονται και κάποια κτίρια εντελώς καταπληκτικά, τα οποία ήμουν πρόσφατα στον Κεραμικό για τα εγγένεια του Μάια ΑΔΕ, των νέων σημείων της ΑΔΕ, και μου έκανε εντύπωση κάτι καταπληκτικά κτίρια, Bauhaus, νεοκλασικά κτίρια φοβερά, τα οποία είναι εγκαταλελειμμένα,
0: ρημάζουν.
9: Και μιλάμε για σοβαρές περιούσεις, δηλαδή, κτίρια με αξία, και τα έχουν και ρημάζουν.
0: Λοιπόν,
9: είναι και ένα θέμα
0: λίγο
9: ιδιοκτησίας. Δεν είναι μόνο θέμα το κράτος να πάρει την ευθύνη που του αναλογεί, αλλά και ο ιδιώτης, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης ή οι ιδιώτες, έχουν και αυτή την δική τους ευθύνη.
0: Σαφώς. Λοιπόν, για να έρθουμε λίγο στα αμιγώς δικά σας, κύριε Μαρκόπουλε. Βλέπουμε ότι έχει ξεκινήσει ή έχει ενταθεί η μάχη κατά της ακρίβειας από την κυβέρνηση. Είδαμε τις συσκέψεις που είχατε με τους αρμόδιους φορείς. Καταναλωτές βέβαια δεν συμμετείχανε. Σας κατηγορεί η αντιπολίτευση και καταναλωτικές οργανώσεις ότι θα έπρεπε να συμμετέχουν ενδεχομένως και καταναλωτές. Για την ακρίβεια αργήσαμε.
9: Καταρχάς θέλω να πω κάτι για τις καταναλωτικές οργανώσεις και ως δημοσιογράφος που 25 χρόνια ασχολήθηκα με το οικονομικό ρεπορτάζ και με ένταση κιόλας και με το καταναλωτικό. Οι καταναλωτικές οργανώσεις στην Ελλάδα είναι μια συζήτηση από μόνες τους. Δηλαδή, δεν έχουν καταφέρει, και το λέω με λύπη, εμείς θέλουμε ισχυρό καταναλωτικό κίνημα, όλες οι χώρες,
0: ναι,
9: δεν έχουν καταφέρει να βρουν μια μαζικότητα. Και συνήθως αποτελούν κάποιες ομάδες, οι οποίες, φέρνω ένα παράδειγμα, κάνουν μια διοργάνωση, ακόμα και μια απεργιακή κινητοποίηση. Ελάχιστη συμμετοχή. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα για τον τρόπο λειτουργίας και του καταναλωτικού κινήματος. Βέβαια θα μου πείτε, εγώ μιλάω από την πλευρά της κυβέρνησης, το δέχομαι, θα μιλήσω λοιπόν για την κυβερνητική μέρημνα. Αλλά στο διάλογο, όταν λέμε καταναλωτικές οργανώσεις, υπάρχουν και φαινόμενα τα οποία είναι προβληματικά οργανώσεων με μια σφραγίδα και πέντε μέλη.
1: Να μποϊκοτάρουμε δηλαδή τα προϊόντα για να πετύχουμε, κύριε Μαρκόπουλε, αυτό που πρέπει να πετύχει η ίδια η κυβέρνηση. Δηλαδή τη μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Έχετε ψηφιστεί Για αυτό το λόγο. Για να καταφέρετε να βελτιώσετε την καθημερινότητά μας.
9: Ακούστε, εγώ δεν διαφωνώ ότι υπάρχουν πληθωριστικές πιέσεις. Και προφανώς δεν ζούμε σε άλλο πλανήτη και εμείς είμαστε καταναλωτές. Προφανώς. Από την άλλη πλευρά, δεν είναι μια αμέριμνη κυβέρνηση όπως περίπου θέλει η αντιπολίτευση να την παρουσιάσει, ότι δεν ασχολούμαστε με το φαινόμενο, ότι απλά το κοιτάμε, βάζουμε πλάτη στα μεγάλα συμφέροντα. Υπάρχουν ανατιμητικές πιέσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν με τις πρώτες ύλες, με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, λίγο πιο πριν σε δύο πλουτοπαραγωγικές χώρες όπως είναι η Ρωσία ή η Ουκρανία, με τον COVID, με το πέρασμα της Κίνας στην κατανάλωση δυτικού τύπου. Από την άλλη, το πρόγραμμα το οποίο ακολουθήθηκε με το πλαφόν σε ό,τι αφορά τα κέρδη, απέδωσε. Είχε αποκλιμάκωση στις τιμές, 5 με 6% μεσοσταθμικά. Θέλουμε κι άλλο, θέλουμε κι άλλο. Βεβαίως, υπάρχουν κατηγορίες προϊόντων που χρήζουν περαιτέρω μέριμνας. Γι' αυτό λέει η κυβέρνηση, με τη συμφωνία κυρίων η οποία έγινε, και επειδή διαφαίνεται μια τάση αποκλιμάκωσης των τιμών, λόγω της, μάλλον έτσι όπως πάνε τα πράγματα, εκεχηρίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, ότι το Σεπτέμβρη θα υπάρξει μια ολιστική προσέγγιση, ένα συνολικό πρόγραμμα.
0: Γιατί για όχι από τώρα λοιπόν και θα πρέπει
9: γιατί
0: να περιμένουμε το
9: τώρα ακόμα, τρέχει τώρα ακόμα το πρόγραμμα σε ό,τι αφορά τον περιορισμό των περιθωριών κέρδους, το πλαφόν στα κέρδη συγκεκριμένα, το οποίο σας είπα έχει μια πρώτη απόδοση. Τώρα, από εκεί και πέρα.
1: Δεν είναι ότι θέλετε να εισπράξετε και περισσότερο το καλοκαίρι λόγω τουρισμού.
9: Ακούστε να δείτε, ο τουρισμός είναι ένα μεγάλο εργαλείο που τροφοδοτεί συνολικά το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της χώρας μας και δεν πρέπει να το αγνοούμε. Όμως η πρώτη μας μέριμνα είναι ο πολίτης. Δεν μπορείς δηλαδή να λες ότι αφήνω τον πολίτη να πιέζεται γιατί εγώ θέλω να πάρω έσοδα. Εδώ λοιπόν είναι ότι τρέχει η πολιτική αυτή, ολοκληρώνεται και θα πάμε με τις νέες συνθήκες γιατί πρέπει να προσαρμοστούμε πλέον σε νέες, ελπίζουμε καλύτερες συνθήκες από Σεπτέμβρη. Παράλληλα όμως το Σεπτέμβρη έρχεται και η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου θα έχουμε τον έναν τρόπο αντιμετώπισης της ακρίβειας και θα προχωρήσουμε και με νέα εργαλεία πέραν των ήδη υπάρχοντων σε νέες πολιτικές.
0: Έχετε να μας δώσετε έτσι κάτι σε τυράκι, να ξέρουμε ρε παιδί μου και εμείς να ενημερωθούν και οι τηλεθεατές. Τι περιμένουμε στη ΔΕΘ από εσάς.
9: Είναι νομίζω αυτό που ξεκαθάρισε ο Κυριάκος ο Πιερακάκης, ο Υπουργός Οικονομικών, και νομίζω ότι είναι σαφές. Κάποιοι επιδίωξαν να περιορίσουν το φάσμα της οικονομικής πολιτικής σε μία με δύο κοινωνικές ομάδες. Και εν προκειμένου, για να είμαστε και σαφείς, συνταξιούχους και δημόσιους υπάλληλους. Αυτό δεν μπορεί να γίνει από μια κυβέρνηση η οποία απευθύνεται στο σύνολο των Ελλήνων. Mm-hmm. Προφανώς κοιτάζουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τους συνταξιούχους. Έχουμε δώσει αυξήσεις, εμείς την προσωπική διαφορά την εξαλείφουμε. Εμείς δώσαμε 16% αυξήσεις στις συντάξεις. Θα έρθουν και άλλες αυξήσεις από 1η-1η ανάλογα με την πορεία πληθωρισμού και ΑΕΠ. Και θα δούμε και άλλες δράσεις. Οι δημόσιοι υπάλληλοι τις πρώτες αυξήσεις τις πήραν από εμάς. Από την άλλη πλευρά, το να μιλάμε για ένα μέτρο για μία ομάδα ή για δύο και τέλος μετά η άλλη κοινωνία, αυτό είναι κάτι λάθος. Επομένως, η προσέγγιση θα είναι τα μέτρα της ΔΕΘ να αφορούν όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές ομάδες.
1: Μάλιστα.
9: Δεν μπορεί, για παράδειγμα, να μην υπάρχει μια μέριμνα για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Υπάρχουν πολιτικές, βλέπετε, για το δημογραφικό, για την οικογένεια. Μπήκαν τα 150 ευρώ. Πρέπει να υπάρξουν και περαιτέρω μέριμνες, όπως μπήκαν και τα χρήματα.
0: Καλά,
9: και
0: εδώ κάτι
9: για τους αγρότες μας.
0: Κάτι προβλήματα διαβάζουμε από το πρωί σε αυτό το επίδομα των 150 ευρώ. Έτσι.
9: Οτιδήποτε δεν αφορά την στενή λειτουργία του κράτους και συγκεκριμένα τις ΑΔΕ. Μελετάμε τις πρώτες πληροφορίες. Όμως, ό,τι αφορά την ΑΔΕ, δεν υπάρχουν κάποια μπλοκαρίσματα σε λογαριασμούς. Αλλά σε κάθε περίπτωση, οτιδήποτε είναι, θα το παρακολουθήσουμε και θα κάνουμε παρέμβαση. Σε κάθε περίπτωση όμως, στη μαζική αυτή πληρωμή. Η μαζική πληρωμή των 150 ευρώ ανά τέκνο θα συνεχιστεί, συνεχίζεται κανονικά, έχει γίνει κανονικά. Και όπου υπάρχουν δυσχέρειες, εδώ είμαστε για να συζητήσουμε, να ψάξουμε την κάθε περίπτωση.
1: Τώρα, επειδή προέρχεστε και από το οικονομικό ρεπορτάζ και είστε γενικά νουμεράκιας, κύριε Μαρκόπουλε,
9: ελπίζω
1: και παρακολουθείτε.
9: Να μην είμαι νούμερο, γιατί στη Βουλή έχουν μαζευτεί και μερικά σε κάτι άκρα περίεργα.
1: Τώρα...
9: το δέχομαι το νουμεράκι.
0: Στην
9: τηλεόραση ξέρουμε ότι το νουμεράκι είναι αυτός που ασχολείται με τις τηλεθεάσεις. Στα οικονομικά είναι αυτός που ασχολείται με τις στατιστικές.
1: Εγώ αυτό εννοούσα.
9: Αλλά λέω, επειδή υπάρχουν κοινοβουλευτικά κάποια άκρα τα οποία.
1: Ποια είναι τα άκρα, ελάτε, πείτε λίγο.
9: Υπάρχει αυτό που λέω εγώ. Αναφέρομαι σε έναν παλαβό λαϊκισμό. Κάποια πολιτικά πρόσωπα τα οποία.
1: Υπάρχει
9: η πλεύση ελευθερίας, για παράδειγμα, είναι ένα κόμμα του παλαβού λαϊκισμού. Βλέπετε ότι επιδιώκει να μπαχαλοποιεί την κατάσταση. κατάσταση, νομίζει ότι βρίσκεται σε κάποια εξέδρα γηπέδου και κάνει χουλιγκανισμού. Σου λέω ένα συγκεκριμένο. Το κοινοβούλιο έχει συγκεκριμένη λειτουργία. Δεν βγαίνει για να προσβάλλει του συνάδελφου σου, ούτε να υβρίζει, ούτε να φωνάζει.
1: Έχει πέσει στα ποσοστά τη, κυρία Κωνσταντοπούλου, αλλά βλέπω ότι πάρα πολλοί και υπουργοί και στελέχοι τη Νέα Δημοκρατία αναφέρεστε πολύ συχνά σε εκείνη.
9: Μα η κυρία Κωνσταντοπούλου αυτό το οποίο κάνει είναι να χουλιγκανίζει κατευθείαν. Κάνει ασκεί μπούλινγκ στους συναδέλφους της. Ασκεί μπούλινγκ ακόμα και σε εργαζόμενους μέσα στη Βουλή. Έχετε δει εσείς πολιτικό αρχηγό να πετάει τα χαρτιά σε υπάλληλο. Εγώ έχω δει την κυρία Κωνσταντοπούλου στην εξεταστική που κάναμε. Δηλαδή συμπεριφορές πραγματικά οι οποίες έναν οποιονδήποτε άλλο συνάδελφο θα τον είχαν οδηγήσει πραγματικά εκτός πολιτικού φορέα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου καθημερινά ασκεί μπούλινγκ, χουλιγκανίζει όπως και οι συνεργάτες της. Εδώ λοιπόν μιλάμε για ένα χαμηλό πολιτικό επίπεδο και προφανώς αυτό το κόμμα του παλαβού λαϊκισμού αποτελείται από πρόσωπα τα οποία δεν έχουν αντιληφθεί πώς λειτουργεί το κοινοβούλιο. Δεν μπορεί να φωνάζεις την ώρα που μιλάει ο Πρωθυπουργός. Δεν μπορεί να υβρίζεις τους πολιτικούς αντιπάλους. Και δεν μπορεί διαρκώς να ασκείς μια τέτοιου τύπου εντός εισαγωγικών, αν θέλετε και εκτός εισαγωγικών, πολιτική τρομοκρατία εντός του χώρου του κοινοβουλίου.
1: Μάλιστα.
9: Γι' αυτό λοιπόν η πλεύση ελευθερίας διαρκώς φθήνει και η γνώμη μου και η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα είναι στην επόμενη Βουλή.
0: Φθήνει η πλεύση ελευθερίας, φαίνεται όμως πως σταθεροποιείται στην δεύτερη θέση βάσει δημοσκοπήσεων ο Αλέξης Τσίπρας. Με την επιστροφή του ως αρχηγός κόμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, αυτό θα είναι το δίπολο.
9: Για να υπάρξει δίπολο θα πρέπει να υπάρχει και μια εγκύτητα, δηλαδή να μπορέσει ο Αλέξης Τσίπρας να μας ανησυχήσει στο βαθμό ότι θα έρθει κοντά μας σε κάποια ποσοστά τα οποία θα είναι πολύ
0: δεν
9: δυνατά.
0: Υπολογίσουμε,
9: με μια
0: δηλαδή
9: διαφορά
0: 17,
9: 13 μονάδων στις δημοσκοπήσεις.
0: Δεν είναι υπολογίσουμε αυτό το ποσοστό του
9: έχει κύριο Τσίπρα. Έχει δρόμο ο κύριος Τσίπρας ακόμα για να αποτελέσει το νέο πόλο. Ακόμα είναι ένα νέο κόμμα, ακόμα βλέπουμε και αριθμίες, βλέπουμε δηλαδή εύκολα τσιτάτα τα οποία δεν απηχούν μια συγκεκριμένη πολιτική και λογική. Βλέπουμε ακοστολόγητα πράγματα, βλέπουμε άγουρους ακόμα πολιτικούς ακολούθους του που βγαίνουν στα κανάλια.
1: Τον προτιμάτε για αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα από τον Νίκο Ανδρουλάκη και το Πασόκ?
9: Ακούστε, εμένα ο ρόλος μου και ο ρόλος των συναδέλφων της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι να κάνουν επιλογή αντιπάλου. Εμάς ο ρόλος μας είναι να προσπαθούμε να λύνουμε προβλήματα και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να βοηθήσουμε τον Έλληνα και την Ελληνίδα και τον Έλληνα. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι.
1: Εντάξει, το ποιος θα σας πιέζει, δεν μπορεί να μην έχετε μια άποψη. Σας ενδιαφέρει. Δεν μπορεί να μην σας ενδιαφέρει ποιος θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση και ποιος θα πιέζει την Ελλάδα.
9: Βεβαίως, αλλά αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα το καθορίσουμε. Δηλαδή, το να σας πω προτιμάμε τον ένα ή προτιμάμε τον άλλο είναι καταρχάς λάθος. Είναι λάθος. Η μπασκετική γνωρίζουμε ότι συνήθως όταν πάμε προς τα Final Four μπορεί κάποια ομάδα που πηγαίνει καλά να επιλέξει να χάσει και κανένα παιχνίδι για να πέσει με τον πιο εύκολο αντίπαλο. Αυτά τα πράγματα έχουν κόστος. Εμείς λοιπόν λέμε, εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, δεν είναι στη δουλειά μας και κακώς αν κάποιοι συνάδελφοι έχουν δείξει. Δεν ξέρω αν έχει γίνει, αλλά κακώς αν κάποιοι συνάδελφοι έχουν δείξει κάποια προτίμηση είτε προς τον κύριο Ανδρουλάκη είτε προς τον κύριο Τσίπρα. Εγώ δείχνω προτίμηση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, που είναι ένας ηγέτης στιβαρός, αποτελεσματικός, στρατηγικός. Και δίνει έναν πραγματικά πολύ μεγάλο αγώνα η Ελλάδα να κινηθεί ευρωπαϊκά, αναπτυξιακά και οικονομικά ορθά.
0: Τώρα βλέπουμε παντού διευρύνσεις. Στη Νέα Δημοκρατία θα υπάρξει καμία διεύρυνση από τα δεξιά, από τα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας?
9: Η Νέα Δημοκρατία ως κυβερνητική παράταξη προφανώς εκτείνεται. Δεν είναι δηλαδή μια παράταξη κλειστή. Έχω ξαναπεί και το λέω από την εκπομπή σας ότι αυτό το μικρή πλην τιμία παράταξη δεν μπορεί να είναι κυβερνητική παράταξη. Εγώ δεν έχω κρύψει ότι προέρχομαι, η πολιτική μου θεώρηση είναι αυτό που λέμε λαϊκή δεξιά. Από την άλλη πλευρά, πολύ σωστά έχει γίνει και μια πολιτική επέκταση προς το πολιτικό κέντρο. Οι παρατάξεις, όταν κλείνουν και περιορίζονται, χάνουν. Δεν είναι εξουσία. Εμείς λοιπόν δεν θα πρέπει επουδενή να κλειστούμε πολιτικά σε έναν χώρο μιας μικρότερης πλην τιμίας εντός εισαγωγικών, έτσι, είναι σχήμα λόγου, δεν σημαίνει ότι λοιπόν παράταξης. Το κέντρο, η επιλογή Μητσοτάκη, η στρατηγική του κέντρου, η οποία δεν είναι μόνο, είναι μια, μάλιστα επειδή ακούω κάποια σχόλια και για τον Κώστα τον Καραμανλή, η πολιτική του κεντρώου χώρου έχει μια εκκίνηση και από τα προηγούμενα χρόνια. Απλά πραγματικά στρατηγικά έχει βρει μια κορύφωση και μια πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Άρα το κέντρο, πρέπει οπωσδήποτε η παράταξη να συνομιλεί με το κέντρο, χρειάζεται προσωπικότητες του κέντρου. Εξάλλου θα θυμίσω και για όσους ξεχνάνε την πολιτική ιστορία του τόπου, ότι ακόμα και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, όταν ίδρυσε τη Νέα Δημοκρατία, βασίστηκε σε έναν μεγάλο κορμό της προδικτατορικής ΕΡΕ, όμως ενσωμάτωσε και πάρα πολλούς πολιτικούς του κέντρου και της πρώην Ένωσης Κέντρου του Γεωργίου Παπανδρέου. Ναι.
1: Κάντε και ένα γρήγορο σχόλιο για τις μεταγραφές που γίνονται εκεί. Πηγαίνουν, έρχονται στελέχοι, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ, έτσι, για την κυρία Τζάκρη γίνεται πολύ κουβέντα. Πώς θα παρακολουθείτε αυτά όλα?
9: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ Ολυμπιακός είμαι. Εμένα μου άρεσαν πάντα οι σταθεροί παίχτες φανέλας. Δηλαδή, με ξένιζαν τα φαινόμενα των ποδοσφαιριστών που έπαιζαν 10 χρόνια στον Ολυμπιακό και ξαφνικά πήγαν στον Παναθηναϊκό. Μετά πέρασαν και μία βόλτα από την ΑΕΚ και μπορεί να έκαναν και κανένα,
0: ξέρω, πέρασμα από κάπου αλλού
9: και τα λοιπά. Εγώ νομίζω ότι αν ένας κύκλος κλείσει, δεν χρειάζεται να ψάξεις το βόλεμά σου σε άλλη παράταξη. Μπορείς να πας και στο σπίτι σου. Δεν είναι κακό. Πάρ' τις ιδέες σου στο σπίτι σου. Και ο κόσμος τον εκτιμά αυτόν ο οποίος πάει στο σπίτι του για τις ιδέες του. Το να προσπαθούν, και δεν θέλω, Σόνι και Ντε, να αναφερθώ σε μία μόνο συνάδελφο, αλλά βλέπω πραγματικά και με εντυπωσιάζει. Αυτό το σύστημα είναι και καλοκαίρι, βέβαια, και γίνονται μεταγραφές στις ποδοσφαιρικές ομάδες. Αλλά αυτή η ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής, όπου ο καθένας ψάχνει κάπου να βολευτεί, εγώ λέω, μπορεί να πας και σπίτι σου, δεν είναι κακό. Άλιστα. Δεν χρειάζεται για να επανεκλεγείς να. Δεν θέλω να πω γελιοποιείσαι, αλλά αυτά τα πολιτικά σούρτα φέρτα δεν περιποιούν τιμή. Δεν μπορεί να πολιτεύεσαι με το ΠΑΣΟΚ, να πηγαίνεις μετά στο ΣΥΡΙΖΑ, να πηγαίνεις στον κύριο Κασελάκη και στην πορεία να ψάχνεις το επόμενο βήμα. Δεν είμαστε ποδοσφαιριστές. Έχουμε ιδέες, έχουμε απόψεις.
1: Μάλιστα.
9: Είναι σαν να με δείτε σήμερα να λέω Ολυμπιακός, αύριο Παναθηναϊκός, μεθαύριο ΑΕΚ και μετά από και ζήτω και ο ΠΑΟΚ.
1: Ζήτω το ΠΑΟΚ.
9: Δεν περιέχει ένα στοιχείο.
0: Το καλύτερο το κρατούσατε για το τέλος.
1: Το ζήτω, ΠΑΟΚ, το κρατάμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαρκόπουλε.
9: Πάμε
0: διαφημίσεις
9: για τον ΠΑΟΚ.
1: Δεν θέλω τέτοια. Πάμε.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
0: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
3: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
4: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
5: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
2: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
3: Give me a chance to straighten this out.
4: You got it.
3: What do you got in mind?
1: I want it picked up and I want it picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
2: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
5: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
6: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
7: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
8: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
9: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
10: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
11: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
10: Όχι.

0: damn it!
1: What was it?
0: Hun har stålet Super Sirex. Livsverket mitt.
1: Det altså tid ombord.
2: Agatha Christensen!
1: La oss nå sette i gang! Da middagen ble servert.
3: Μυστήριο στην Φάρμα των Ζώων.
4: Ingen kommentar.
3: Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.

0: Προσπαθούμε να αλλάξουμε λίγο διάθεση τώρα με τα τραγούδια, αλλά δεν τα καταφέρνουμε και πολύ.
1: Πότε πήγε 11.30. Πέρασε πάντως γρήγορα η ώρα, γιατί είναι πυκνή έτσι η επικαιρότητα.
0: Θα μείνουμε...
1: Έχει μια θεματολογία αρκετά ενδιαφέρουσα και δύσκολη.
0: Στο θέμα της κατάρρευσης, της πολυκατοικίας, στα Πετράλωνα. Θα το συζητήσουμε το θέμα με τον κύριο Ζαχαρόπουλο, που είναι εδώ μαζί μας ως πολιτικός, μηχανικός και εργολάβος ταυτόχρονα. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε και πάνω στη Θεσσαλονίκη με αυτή τη φωνική πυρκαγιά, έτσι.
1: Ναι, και περιμένουμε όλα τα νεότερα από τη Θεοδώρα Απότα. Ουσιαστικά αυτό που περιμένουμε είναι η ταυτοποίηση της ορού που εντοπίστηκε στο εσωτερικό του σπιτιού στη Λυτή. Οι πληροφορίες λένε ότι μάλλον είναι το 12χρονο αγοράκι.
0: Περιμένουμε και επίσημα πλέον, αν υπάρξει αυτή η ταυτοποίηση κατά τη διάρκεια της εκπομπής, για να σας μεταδώσουμε και αυτή την πληροφορία. Λοιπόν, κύριε Ζαχαρόπουλε, μας λέγατε στο διάλειμμα ότι βρεθήκατε εσείς εχθές εκεί στην πολυκατοικία που κατέρευσε.
2: Ναι, πήγα.
0: Τι έγινε?
2: Πήγα ως τεχνικός βασικά, γιατί δεν συμβαίνουν πολύ συχνά αυτά τα φαινόμενα. Και εύχομαι να ξαναχρειαστεί πολύς χρόνος για να ασχοληθούμε με κάτι ανάλογο. Τι έγινε? Κοιτάξτε, όταν γίνεται μία μελέτη εφαρμογής, διότι πράγματι υπήρχε άδεια οικοδομική, όλα είναι νόμιμα και θέλω να πιστεύω ότι όλα τηρήθηκε το πρωτόκολλο, υπάρχει όμως η ουσία, υπάρχει η ταμπακέρα, δηλαδή υπάρχει το εργοτάξιο. Λοιπόν, και εκεί δυστυχώς δεν ακολουθήθηκε σωστά η οικοδομική διαδικασία. Τι θέλω να πω? Όταν έχουμε μία νέα κατασκευή που έχει προηγηθεί και μία κατεδάφιση ενός παλαιού κτίσματος. Mm-hmm. Και από ότι μια σοικίαση ήταν παλιά. Και εκεί ακόμα, στη διαδικασία κατεδάφισης, επειδή συνήθως αγγίζουν

0: Ονο.
1: Λοιπόν,
0: γιατί εκεί έσκαψαν σε βάθος 6 μέτρων για τα θεμέλια της πολυκατοικίας που θα γίνει.
1: Βεβαίως. Ακούστε, αφενός πρέπει να γίνω, αλλά εγώ στέκομαι στη διαδικασία. Εγώ πιστεύω ότι είχαν την πρόθεση να κάνουν κάποιους τείχους αντιστήριξης. Αλλά δεν γίνεται, κύριε Γρηγοριάδη, με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, όταν έχουμε κτίριο δίπλα, που ειδικά το κατώτερο σημείο του είναι πολύ πιο κάτω από τη δική μας εφαρμογή, χωρίς να κάνουμε πλήρη άνοιγμα της εξκαφής, πάμε και ριζοκόβουμε στο σημείο το οποίο υπάρχει το όριό μας, το όμορό μας, ανοίγουμε μια προβλεπόμενη διάταξη περίπου 60 με 80 εκατοστά και ανάλογα σε τι λωρίδα, ανά 1,5 με 2 μέτρα, όχι παραπάνω, και ετοιμάζουμε έτοιμο φορέα στατικό, δηλαδή σίδερο και παράλληλα με τσιμέντο, και ακολουθούμε σαν πάκτωση την ήδη υπάρχουσα εδαφική σχέση. Γιατί το λέω αυτό? Πρώτον, όταν ανοίγουμε τελείως όλο το χώρο, γιατί μας διευκολύνει οικοδομικά, μας διευκολύνει να καλυπώσει ο εργολάβος.
2: Λέτε περισσότερο από όσο θα έπρεπε. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Κυρία Κτροκόη, έγινε κάτι το οποίο θα μπορούσε να ακολουθηθεί σε μια διαδικασία που δεν έχουμε γειτονικά κτίρια.
2: Ναι, προφανώς επεκτάθηκε και επηρέασε την πολυκατοικία που κατέρευσε. Αυτό λέτε.
1: Όχι μόνο επηρέασε, δημιούργησε. Δημιούργησε ακριβώς. Δημιούργησε μια πολύ μεγάλη, ας το πούμε, χαλάρωση στο έδαφος. Αλλά και αυτό να μην συνέβαινε αυτή τη στιγμή, σας το λέω. Και με την εμπειρία αλλά και με την επιστημονική γνώση που έχουμε, εάν ερχότανε το μαρκούτσι της πρέσας για να ρίξει τον πετό, και εκεί θα υπήρχε πρόβλημα, διότι αυτό πέφτει με τόσο μεγάλη ταχύτητα που θα δημιουργούσε κενό και λάκκο στην υφιστάμενη εδαφομηχανική ανεπάρκεια.
2: Την αντιστήριξη που έφτιαξαν, επειδή διάβαζα χθες ότι χρησιμοποίησαν κοινό τσιμέντο.
1: Ναι.
2: Σε αυτές τις περιπτώσεις τι πρέπει να χρησιμοποιήσουν κανονικά?
1: Θα σας πω. Πρώτα απ' όλα, αυτό που έγινε χτες, που προσπάθησε να γίνει μάλλον, ήταν λάθος. Να σας πω γιατί. Πρώτα απ' όλα έπρεπε να έχει γίνει, σας λέω, πριν γίνει η πλήρη εξεκαφή. Έπρεπε να ανοιχθεί ένας λάκκος μορφής ορθογωνίου παραλληλογράμματος, που θα είναι στο όριο επάνω, και αυτό σταδιακά, ανά 2 μέτρα, όπως σας είπα πριν, να πέσει έτοιμο το κομμάτι του σιδήρου και αυτομάτως να πέσει και το τσιμέντο. Να κρατήσει, να περάσουν τουλάχιστον 10 με 12 μέρες,
0: να πάρει ιδιότητες.
1: Και μετά, τώρα οι άνθρωποι τι κάνανε? Κάνανε ένα τοίχο, γιατί σκεφτήκαν ότι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Το ρίξανε εντελώς στην τύχη, να το πω έτσι, εντελώς. Αυτό δείχνει και μια ανοριμότητα επιστημονικής γνώσης, να το πω, ή εφαρμογής. Yeah. Γιατί ναι, μεν μελετούμε ένα χώρο, αλλά πρέπει να δούμε και στην πράξη πώς γίνεται. Και εδώ, εγώ θα επισημάνω, επειδή έχω μια διαδρομή από το 1990 στις κατασκευές, θα πρέπει να ρίξουμε και ευθύνη στις αρχές. Διότι και ειδικά στο Δήμο Αθηναίων, με την έννοια που είναι γεμάτο από τέτοια κτίρια, ξέρουμε πως είναι η διάταξή τους, το ένα αγγίζει το άλλο. Λοιπόν, δεν φτάνει μόνο να έχουμε ένα πλήρη φάκελο τεχνικά σωστό και επιστημονικά, να έχουν...
0: Ελέγχεστε εσείς, κύριε Ζαχαρόπουλε, από τη στιγμή που θα πάρετε την άδεια, από τη στιγμή που
1: υπάρχει
0: βάζετε την υπογραφή σας?
1: Υπάρχει ελεκτής δόμησης που περνάει και ξεκινάει την οικοδομή.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως που θα έπρεπε να υπάρχει, και ειδικά επαναλαμβάνω σε τέτοιες περιπτώσεις, και να το πω και λίγο διαφορετικά. Κύριε Γρηγοριάδη και κυρία Κουτροκόη, δεν είναι τα πράγματα μόνο ότι λέει κατά γράμμα ο νόμος. Είμαστε και μηχανικοί, είμαστε και επιστήμονες. Πολλές φορές μας τυχαίνει να αντιμετωπίσουμε πράγματα και να κάνουμε ενέργειες που δεν έχει βγει στη μελέτη. Εμένα προσωπικά μου έχει τύχει, ας το πούμε, να συναντήσω ένα πραγματικά κρίσιμο στάδιο στη θεμελίωση και να ρίχνουμε μπετά μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Ναι, και έρθει μάλιστα και η αστυνομία και τους λέω: κοιτάξτε, αν μας διώξετε, θα έχετε και την ευθύνη εσείς στο αποτέλεσμα. Τι θέλω να πω με λίγα λόγια. Δεν πάμε πάντοτε με το γράμμα του νόμου. Εξετάζουμε την κάθε περίπτωση συγκεκριμένα.
2: Εδώ ποιος φταίει, κύριε Ζαχαρόπουλε?
1: Εγώ πιστεύω ότι
2: Έχουμε πέντε συλλήψεις. Έτσι, ναι. Είναι οι δύο ιδιοκτήτες, είναι ο εργολάβος και δύο μηχανικοί. Εδώ ποιος φταίει για αυτές τις παραλήψεις που μας τις περιγράψατε?
1: Κοιτάξτε, ο ιδιοκτήτης δεν είναι μηχανικός. Έτσι, δυστυχώς την ευθύνη τη φέρουμε εμείς οι μηχανικοί, που κάνουμε την επίβλεψη καταρχάς και την εφαρμογή του έργου. Από εκεί και πέρα, εάν οι συνάδελφοι και όλη η διαδικασία έχει στηριχτεί πάνω στην ακριβή άδεια μελέτης και δεν υπάρχει, ας το πούμε, στη μελέτη εφαρμογής τείχος αντιστήριξης, που πολλές φορές το ξανατονίζω, δεν υπάρχει, αλλά εμείς το καταστήριξαμε.

0: κατασκευάζουμε και το φτιάχνουμε καθαρά για λόγους σιγουριάς. Και ξέρετε, αυτό κοστίζει. Κοστίζει και οικονομικά πάρα πολύ, κοστίζει και στο χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Και εγώ θα σημειώσω και κάτι άλλο, το οποίο το ακολουθούμε και στην οικοδομή. Ότι υπάρχει πολύ μεγάλη έλλειψη πραγματικής γνώσης των εφαρμοστών.
1: Ωραία. Τι γίνεται τώρα με τα υπόλοιπα κτίρια που υπάρχουν στην περιοχή και τα όμορα, γενικότερα όμως εκεί στο οικοδομικό τετράγωνο, και δεν ξέρω αν υπάρχει πρόβλημα και με το δρόμο. Μην ξεχνάμε ότι εκεί είναι ένας δρόμος κεντρικός στην περιοχή.
0: Όπως ακούστηκε, για να είμαστε και ακριβοδίκαιοι, που δεν το ξέρουμε ακριβώς, ενδεχομένως να υπήρχε και κάποιο κούφωμα το οποίο είχε δημιουργηθεί με εισρωή φλέβας νερού, ακριβώς, το οποίο πράγματι να δημιουργήθηκε και να αναδείχθηκε μάλλον με την εξκαφή. Αυτό τι σημαίνει? Αν υπάρχει κάποιο κούφωμα, δεν περιορίζεται μόνο στις διαστάσεις του οικοπαίδου, αλλά πρέπει να ελέγξουμε και γιατί η ανάπτυξή του είναι πέριξ, τουλάχιστον λέει η βιβλιογραφία, πάνω από 60 με 70 μέτρα κυκλικά.
2: Εκεί
0: θα πρέπει να έχουμε και δείγματα στην οδοποιία, θα υπάρχουν κάποιες κασίματα, θα υπάρχουν κάποιες κινήσεις οι οποίες βλέπουμε εμείς τεχνικοί. Ναι. Και βέβαια το σπουδαιότερο απ' όλα θα πρέπει να ελεγχθεί άμεσα όλο το κτίριο το γειτονικό, που όλοι όσοι γυκνιάζουν, δηλαδή είναι δίπλα και είναι άμεσα εμπλεκόμενοι σε περίπτωση που μπορεί να συμβεί κάτι, ναι. Γιατί θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι
1: αυτούς τους ελέγχους, ναι, τους αναλαμβάνει το Υπουργείο, τους αναλαμβάνει το κράτος, η πολιτεία, τους αναλαμβάνει ο Δήμος, οι ιδιώτες, γιατί βγάλαμε εμείς έναν άνθρωπο από ένα γειτονικό, μια γειτονική πολυκατοικία, ο οποίος είπε ναι, να ελεγχθεί, αλλά παιδιά πόσο κοστίζει αυτό και εμείς δεν μπορούμε να βγάλουμε τον μήνα μας. Αν είναι να δώσουμε και ένα έξτρα ποσό τώρα για να ελεγχθεί η πολυκατοικία, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσουμε.
0: Όχι. Αυτό πρέπει και είναι βέβαιο ότι θα τρέξουν τα αρμόδια συνεργεία και θα ελέγξουν. Είναι καθαρά κρατική μέρημνα. Και εδώ έρχεται και κάτι από το πρώτο ερώτημά σας, ότι επεμβαίνει κρατική μέρημνα σε περίπτωση τώρα πρόληψης, γιατί για πρόληψη μιλάμε, δεν επενεύει όμως πρωτύτερα σε μια τέτοια πολύ δύσκολη εξκαφή. Διότι όταν έχουμε μια θεμελίωση καινούρια στα 6 μέτρα και έχουμε στο 1,5 μέτρο 2 το τελείωμα της βάσης της προηγούμενης, αυτό δεν χρειάζεται να έχεις και τρομερή γνώση για να καταλάβεις ότι εδώ μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα, ρε παιδιά. Τρέξτε, βάλτε, φτιάξτε ένα τυχείο εκεί πέρα πριν ακόμα ξεκινήσει η εξκαφή. Γιατί τονίζω ότι το λάθος έχει ξεκινήσει από την αρχή, γιατί κόψανε όλο το οικόπεδο, το ομορφύνανε να το βλέπουν ότι είναι έτοιμο. Ναι. Ενώ δεν πρέπει να λειτουργήσουν έτσι. Πρέπει να λειτουργήσουν ότι πάμε περιμετρικά στο όριο, το γεμίζουμε, το σιγουρεύουμε σε πρώτη φάση ότι είναι στατικά δυνατό και μετά πάμε στα υπόλοιπα. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε πάντοτε όπως μας εξυπηρετεί εμάς.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, yes, κύριε Ζαχαρόπουλε.
0: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλά.
2: Νομίζω ήσασταν πολύ αναλυτικός. Μας βοηθήσατε να καταλάβουμε τι περίπου έχει συμβεί εκεί, γιατί θα δούμε τα επίσημα ευρήματα πλέον και από το σημείο.
1: Και νομικά να δούμε, ναι, ναι, πλέον όλα, έτσι, όλα, τι όλα γίνεται από εδώ και στο εξής. Πού θα πάμε?
2: Πάμε στη Θεσσαλονίκη, πάμε στο Ωραιόκαστρο μάλλον, εκεί όπου είχαμε αυτή την τραγωδία με τη φωτιά η οποία εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα. Θεοδώρα, δώσε μας λίγο εκεί, πες μας τι λένε οι άνθρωποι εκεί που ζουν.
3: Πολύ βαρύ το κλίμα εδώ στην Λυτή. Βρισκόμαστε στην πλατεία. Οι κάτοικοι είναι συγκλονισμένοι από αυτήν την τραγωδία, από την απώλεια δύο συγχωριανών τους. Αναφέρομαι βεβαίως στον 66χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε χτες το απόγευμα νεκρός. Ξαναλέμε ότι έχει εντοπιστεί και μία δεύτερη σωρός μέσα στο χώρο του σπιτιού όπου διέμενε η οικογένεια, αν και δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη πληροφόρηση για την ταυτοποίηση της σωρού. Όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι το πιο πιθανό είναι να ανήκει στον 12χρονο Μάξιμο, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από χτες το απόγευμα και εξελίσσονταν για αρκετές ώρες έρευνες έτσι ώστε να εντοπιστεί. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος δηλωμένος ως αγνοούμενος και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θεωρείται ότι η σωρός ανήκει στο άτυχο αυτό παιδί. Κάτοικοι εδώ του χωριού μας το περιγράφουν ως ένα γελαστό παιδί, το οποίο κινούνταν εδώ στο χωριό, πήγαινε και στην εκκλησία, όπως μας είπε νωρίτερα και ο ιερέας, ο οποίος βρίσκεται στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη θλίψη στην Λυτή, σε ολόκληρο το Ωρεόκαστρο.
2: Η μητέρα έχει ενημερωθεί.
3: Για αυτό το οποίο συνέβη την χτεσινή ημέρα.
2: Η μητέρα,
3: δεν γνωρίζουμε αν έχει ενημερωθεί σε ό,τι αφορά την τραγωδία αυτή που έχει χτυπήσει το σπίτι και την οικογένειά της. Μαθαίνουμε πάντως ότι είναι σε σταθερή κατάσταση, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της και με επιφύλαξη σας μεταφέρω αυτό, ότι είναι πολύ πιθανό και η ίδια ακόμη να μην γνωρίζει τι συνέβη χτες το βράδυ εδώ στην Λυτή.
1: Θεοδώρα, μια είδηση που έχει παγώσει το Πανελλήνιο. Έχουμε δύο νεκρούς, έναν 66χρονο, ένα 12χρονο αγόρι, τουλάχιστον όλα εκεί συγκλίνουν τώρα και πολύ ξαφνικά. Μια πυρκαγιά η οποία από την αρχή τώρα, έτσι όπως ξεκίνησε, πήρε τέτοιες διαστάσεις, με αποτέλεσμα να μην καταφέρουν αυτοί οι άνθρωποι να γλιτώσουν, να απομακρυνθούν εκεί από την περιουσία τους και να βρουν αυτόν τον τραγικό θάνατο. Σε ευχαριστούμε. Ξακολουθείς και κάνεις ρεπορτάζ. Οτιδήποτε νεότερο, είμαστε εδώ.
2: Πάρα πολύ δύσκολο, πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο.
1: Δεν μπορείς να το συλλάβεις, ρε παιδί μου. Δεν μπορείς να το συλλάβεις. Στην αρχή του καλοκαιριού, μια πυρκαγιά η οποία έχει ξεκινήσει σε μια κατοικημένη περιοχή, με τόση μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής.
2: 105 πυροσβέστες ήταν εκεί.
1: Της πυροσβεστικής. Δεκάδες. Ένα αέρια μέσα, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Απλά είναι ο αστάθμητος παράγοντας ο καιρός. Έπνεα δυνατή άνεμη. Είχαμε ούτως ή άλλως υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και να διαπιστωθεί αυτό που μας μετέφερε και η Θεοδώρα που συζητήσαμε λίγο νωρίτερα, τα αίτη αυτής της πυρκαγιάς, δηλαδή από το πώς ξεκίνησε.
2: Ναι, βέβαια.
1: Αν ξεκίνησε από κάποιον ο οποίος έκανε εξωτερικές εργασίες σε ένα ξενοδοχείο εκεί στην περιοχή.
2: Τώρα, λοιπόν, πάμε σε μια ιστορία που μας έρχεται από τα Μέγαρα, όχι μακριά, εδώ δίπλα.
1: Κτηνοτρόφος, έχει τη μονάδα του κανονικά, με τα ζώα του, υπάρχει μία κολόνα της ΔΕΗ, ένας πυλώνας της ΔΕΗ με έναν μετασχηματιστή. Mm-hmm. Σε αυτό τον μετασχηματιστή, τώρα εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών, εξαιτίας κάποιας βλάβης που μπορεί να έχει...
2: Σημειώνονται εκρήξεις, ναι. Διαρκείς, συχνές.
1: Βγαίνει ήχος, αυτά τα ντεσιμπέλ, τα οποία για εμάς τον άνθρωπο μπορεί να μην είναι ενοχλητικά, είναι όμως πάρα πολύ για τα ζώα, γιατί ξέρουμε ότι πιάνουν άλλες συχνότητες τα ζώα, mm-hmm. με αποτέλεσμα να τρομάζουν, να ποδοπατούνται τα ζώα, να τραυματίζεται το ένα μετά το άλλο και να τραυματίζεται σοβαρά. Και ποιο είναι το πρόβλημα τώρα? Ότι αυτός ο άνθρωπος έχει επικοινωνήσει με τις αρμόδιες υπηρεσίες, το ΔΔΕ, έχει πει: ελάτε, σας παρακαλώ, ελάτε λίγο να δείτε τι γίνεται εδώ. Μια κολόνα η οποία δεν είναι μέσα στη μονάδα του.
2: Ναι.
1: Είναι έξω από την μονάδα του. Εντάξει, έξω από τη μονάδα του. Με απανωτές εκρήξεις 3-4 στο τελευταίο διάστημα, θα μας τα πει ο ίδιος.
2: Ναι.
1: Θα πάμε εκεί στην μονάδα για να συζητήσουμε μαζί του.
2: Ο κύριος Μπάμπης Σεργάκης, κτηνοτρόφος. Κύριε Σεργάκη, καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
1: Πώς έχετε μπλέξει έτσι, κύριε Σεργάκη? Βλέπουμε εμείς και εικόνες από τη μονάδα σας. Βλέπουμε τα ζωντανά σας.
4: Όλα αυτά που έχω φτιάξει όλα αυτά τα χρόνια εδώ πέρα και έχω δημιουργήσει. Παρά να σας πω τα άσχημα πράγματα που έχω πάσει. Αυτό θα προτιμούσα σήμερα.
1: Θα ήταν πολύ καλύτερο. Απλά προσπαθούμε να σας βοηθήσουμε και εμείς.
4: Ναι, ναι,
1: είδαμε
4: ναι,
1: αυτά τα βίντεο και την απόγνωσή σας. Και πραγματικά, αν μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε με κάποιον τρόπο, θα είναι χαρά μας.
4: Λοιπόν, μετά από όλα αυτά που έχω κάνει, 4 χρόνια είναι αυτή η ιστορία. Δεν είναι τώρα, δεν είναι φέτος. Είναι 4 χρόνια είναι αυτή η ιστορία που γίνεται. Πάρα πολλά τηλέφωνα. Πάρα πολλά. Ό,τι πένα για το χέρι μου, εξώδικα. Δηλαδή, άμα ζητήσω το αρχείο, θα βρεθούν άπειρες κλήσεις. Γινόταν 3 φορές το χρόνο την πρώτη φορά. Μετά πάλι 4. Προσπαθούσα, έβαζα μουσικές, έβαζα χωρίσματα. Η μονάδα εντωμεταξύ είναι πλήρως. Έχω περάσει επιδοτούμενα προγράμματα, όλα. Έχω κάνει ό,τι πιο καλό για την ευζοία των χείρων. Έχω το... Περάσει το υπόμετρο 14-1. Που...
2: Δεν απέδωσαν όλα αυτά που κάνατε. Όλες αυτές οι προσπάθειες που κάνατε.
4: Όλα αυτά που έκανα τώρα είναι σαν να μου λένε κλείσε. Κλείσε τη μονάδα και σήκω και φύγε, που λέει ο λόγος. Ή κάνε κάτι άλλο.
1: Θα μας εξηγήσετε λίγο ακριβώς τι συμβαίνει. Το είπαμε εμείς έτσι, ενημερώσαμε λίγο τους τηλεθεατές μας, αλλά έχει ιδιαίτερη σημασία να το ακούσουμε και από εσάς.
4: Υπάρχει ένας υποσταθμός 200 μέτρα περίπου σε απόσταση από τη μονάδα μου, την οποία ηλεκτροδοτούμε και εγώ από αυτήν. Κάνει συνεχείς εκρήξεις, η οποία αυτή η έκρηξη εμείς την ακούμε. Άλλες φορές είναι δυνατή, άλλες φορές είναι πιο χαμηλή. Είναι τέτοια η συχνότητα, είναι τέτοιος ο ήχος διαφορετικός, που τα ζώα είναι σαν να τα χτυπάει το ρεύμα. Όχι σαν να το ακούνε την έκρηξη. Τρέχουν πανικόλυρα με σκοπό να ποδοπατούνται. Οι δεμένοι χειρομητέρες, έχω αποβολές, έχω κάποια που αυτά όσο να είναι κάπως τα... Επειδή είναι κάπως πιο... Έχω άλλα μέτρα μέσα αυτά στις καταστάσεις, μπορώ κάπως να τις προφυλάξω.
1: Ναι.
4: Αλλά το μεγάλο πρόβλημα είναι στα ζώα που ποδοπατούνται και υπόφέρουν.
2: Φυσικά, φυσικά
1: αυτά
2: και
1: που
2: είναι
1: βλέπουμε
2: αυτό,
1: εμείς στις εικόνες κάτω που είναι από τη μονάδα σας, βλέπουμε τα ζώα σαν να ξεκουράζονται. Ναι. Ξεκουράζονται ή είναι επειδή έχουν τραυματιστεί και δεν μπορούν να...
4: Άλλο έχει σπασμένο πόδι, άλλο έχει σπασμένη μέση. Τα περισσότερα είναι εκεί στη μέση. Διότι με την έκρηξη πάνε όπου βρούνε να τρέξουν να κρυφτούν.
2: Και ποδοπατούνται και τραυματίζονται.
1: Και ποδοπατούνται. Κοίταξε,
2: πού οφείλονται αυτές οι εκρήξεις, ένα-ένα, θα μας πείτε μετά τι έχετε κάνει, τι προσπάθειες έχετε κάνει και έχετε επικοινωνήσει.
4: Ναι.
2: Πού οφείλονται αυτές οι εκρήξεις?
4: Γίνονται συνήθως το απόγευμα. Μου έχουν ενημερώσει από τη ΔΔΕ μου όλα αυτά ότι είναι από τα πουλιά.
2: Από τα πουλιά.
4: Μακάρι να είναι από τα πουλιά, μακάρι να είναι από τα πουλιά, γιατί μετά από 4 χρόνια, μετά από πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, σήμερα πριν μία ώρα ήρθαν τώρα αυτή τη στιγμή και μου είπαν ότι θα το μονώσουν, αλλά μου είχαν πει ότι μάλλον θα καλυφθούν μόνο το 60%. Δηλαδή θα σου κάνει πάλι κάποια έκρηξη, αλλά όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό.
1: Εσείς τώρα...
4: Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι πάνω στην κολόνα. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Εσείς
4: μετά από 4 χρόνια.
1: Αποζημιώνεστε τώρα για αυτή τη ζημιά που παθαίνετε?
4: Από ποιον να αποζημιωθώ? Μόνο άμα κινηθώ νομικά. Μόνο αν κινηθώ νομικά. Αποζημίωση πρέπει να είναι από...
1: φυσική καταστροφή.
4: Από φυσική καταστροφή.
1: Ναι.
4: Από αυτή τη, και δεν με νοιάζει η αποζημίωση. Αυτό το λέω και το φωνάζω. Στο εξώδικο που έχω στείλει, τους έχω πει: έχω πάθει 4 χρόνια ζημιά, τους γράφω. Δεν με ενδιαφέρει για τη ζημιά.
2: Τα ζωντανά σας
4: ενδιαφέρει. Να με ενδιαφέρει να μην ξαναγίνει αύριο, να μην ξαναγίνει μεθαύριο. Από τότε που τους έχω στείλει το εξώδικο, μέσα σε ένα μήνα τώρα όλα αυτά, έτσι.
1: Ναι.
4: Μέσα σε ένα μήνα. Το εξώδικο το έχω στείλει πριν 2 εβδομάδες. Πριν 3 εβδομάδες, συγγνώμη. Από τότε έχει γίνει άλλες 4 φορές.
1: Άλλες 4 φορές.
4: Άλλες 4 φορές. Έχω δώσει περιθώριο, τους είχα δώσει περιθώριο 1 εβδομάδα και λέω, σας δίνω περιθώριο. Τους έχω δώσει και λύσεις.
2: Μόνιμη λύση μπορεί να υπάρξει, κύριε Σεργάνη, κύριε Σεργάκη, μόνιμη λύση. Μόνιμη λύση. Γιατί τώρα
4: αυτή
2: λέτε ήρθαν
4: εκεί.
2: Μόνιμη
4: λύση θα μας πει ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός ή ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει την κατάσταση. Εγώ είμαι ζωοτέχνης. Στα ζώα πάνω να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Δηλαδή,
2: φαντάζομαι έχετε ρωτήσει, έχετε κάνει την έρευνά σας. 4 χρόνια ταλαιπωρήστε με αυτό.
4: Και βέβαια έχω ρωτήσει τα πάντα. Έχουν έρθει άτομα συνταξιούχοι της ΔΔΕ εδώ πέρα. Άτομα γνωστοί μου, φίλοι μου, ηλεκτρολόγος, μηχανικός, έχω ρωτήσει. Και τι, όλους τους γνωστούς έχω ρωτήσει.
1: Και τι σας λένε, πώς θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί αυτό?
4: Άλλοι μου λένε να τα μονώσει, άλλοι μου λένε να μεταφερθεί ο υποσταθμός. Δεν θα πω τις ακραίες λύσεις που μου έχουν πει.
1: Ναι. Αυτές οι εικόνες τώρα που παρακολουθούμε, αυτό το βίντεο, πότε το καταγράψατε εσείς?
4: Είναι 26 έκτου. 26 έκτου.
1: Τώρα, προχθές.
4: Αν ακούγεται η φωνή μου.
1: 4 μέρες πριν.
4: Ναι. Και έχει κάνει άλλες 2. Είναι 3η αυτή η έκρηξη. Αυτή μπορεί να λέω κάπου, λέω 3η έκρηξη. Έχουν γίνει 5 έκρηξη. Έγινε μία προχθές και μία προπαραποχθές. Μετά από αυτό που βλέπετε εκεί.
1: Φαντάζομαι ότι αυτή είναι η δουλειά σας, είναι το επάγγελμά σας αυτό, κύριε Σεργάκη. Έτσι. Δεν είστε χομπίστας κτηνοτρόφος εσείς.
4: Ούτε καλέ.
1: Γιατί εγώ θέλω να μείνω λίγο και στην οικονομική καταστροφή που έχετε υποστεί.
4: Η οικονομική καταστροφή είναι τεράστια για μένα. Πρώτα πρέπει να λύσω το θέμα να μην ξαναγίνει. Αυτό πρέπει να λύσω. Αυτό με καίει εμένα. Το άλλο είναι άλλο κομμάτι. Να μην ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Γιατί τα ζώα υποφέρουν. Η οικονομική ζημιά θα λυθεί δικαστικά, για παράδειγμα. Σε 2 χρόνια, σε ένα. Πρέπει να φύγει από την άκρη. Είναι δηλαδή μετά. Τώρα πρέπει να λυθεί το πρόβλημα, να μην ξαναγίνει. Γιατί εγώ σε λίγο μπορεί να ξαναγίνει. Ή τώρα που μιλάω. Καλά, τώρα το φτιάχνουν.
2: Τώρα το φτιάχνουν, αλλά και πάλι είπατε ότι το φτιάχνουν. Όχι,
4: ναι, μου είπανε ότι με ένα ποσοστό. Λέω, κάντε το τουλάχιστον. Μου λέει, ξεκινάμε από εκεί. Ξεκινήστε από εκεί. Να το δούμε.
1: 60% τουλάχιστον λέει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.
2: 60%. Το υπόλοιπο 40% δεν είναι μικρό, ωστόσο.
1: Είναι πολύ λυπηρές οι εικόνες που παρακολουθούμε.
2: Πάρα πολύ.
4: Θέλω να πω ότι είναι αυτά που έχω περάσει εδώ και ένα μήνα τώρα, είναι εύκολο να μην τα περάσει κανένας.
2: Ο άνθρωπος είναι σε απόγνωση, ακούγεται έτσι. Και το πώς προσεγγίζει.
4: Κοιμάμαι στη φάρμα, έτσι είμαι όλη την ημέρα. Έχω να δω την οικογένειά μου ένα μήνα. Η φωνή μου είναι βαφνιασμένη μόνιμα. στον ήλιο, στη ζέστη.
2: Καλά, ας κάνει κάποιος κάτι για τον κύριο Σεργάκη. Δηλαδή, ο άνθρωπος ταλαιπωρείται, ζητάω είναι εμφανές και προφανές, ζητάει βοήθεια, βγαίνει στο κανάλι και ζητάει βοήθεια, γιατί προφανώς έχει επιβδύσει.
1: Και αν συμβαίνει αυτό, αναρωτιέμαι εγώ τώρα, στα Μέγαρα Αττικής, στην πρωτεύουσα, ποιος ξέρει τι θα συμβεί σε κάποιο χωριό απομακρυσμένο που υπάρχουν συνάδελφοί σας. Εκεί θέλω να καταλήξω, κύριε Σεργάκη. Εκεί θέλω να καταλήξω.
2: Σας ευχαριστούμε. Θα ξαναμιλήσουμε, θα επικοινωνήσουμε. Να μας πείτε τελικώς αν λύθηκε το θέμα σας.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί εύχομαι μετά από αυτό να βρεθεί μια λύση όσο και για την οικονομική ζημιά, πιο πολύ για τα ζώα. Γιατί εγώ τα έχω σαν παιδάκια μου. Να το πω έτσι απλά δηλαδή. Την αγαπάω τη δουλειά αυτή που κάνω. Έτσι και τη φροντίζω και.
1: Μα είστε και νέος, είστε και νέος άνθρωπος, φαίνεστε, έχετε επενδύσει σε αυτό το επάγγελμα και μπράβο και για την αξιοπρέπειά σας, κύριε Σεργάκη, μπράβο για την αξιοπρέπειά σας που αντιμετωπίζετε αυτό το πολύ σοβαρό πρόβλημα.
4: Να είστε καλά, θέλει πολύ, πολλά γερά νεύρα, δηλαδή αν δεν ήμουν σκληρός άνθρωπος, να το πω έτσι απλά, δεν θα είχα αντέξει.
2: Και είστε και αξιοπρεπέστατος, είστε πραγματικά ο τρόπος που το προσεγγίζετε το θέμα με τόση αξιοπρέπεια. Και χωρίς θυμό, δηλαδή πραγματικά, δεν βγάζετε καν οργή. Έχετε αυτή την αγωνία σας και την εκφράζετε την αγωνία σας, αλλά δεν βγάζετε ούτε οργή, ούτε αγανάκτηση με ένταση. Και φαίνεται ότι είστε ένας άνθρωπος ο οποίος ζητάει απλώς να λυθεί το πρόβλημά του.
4: Δεν ζητάω, στο εξώδικο έγραφα ότι δεν θέλω αποζημίωση.
2: Και αυτό θέλω ακόμη δείχνει το ποιόν σας, έτσι. Το ότι δεν ζητάτε καν αποζημιωθείτε για το μέχρι σήμερα.
4: Θέλω μία απάντηση, τους είπα. Η απάντηση τίποτα. Μία απάντηση να μου στείλει ένας άνθρωπος ότι θα έρθουμε αύριο. Ρε παιδιά, περιμένει ένας άνθρωπος. Ένας άνθρωπος περιμένει, είναι σε μία φάρμα. Ανθρώπινα τα πράγματα δηλαδή. Όχι μόνο εγώ. Ο πατέρας μου είναι συνταξίχος, είναι 72 χρονών. Που τα έχει φτιάξει αυτός, τα έχει ξεκινήσει και τα έχω ακολουθήσει εγώ. Είμαστε και οικογενειακή επιχείρηση δηλαδή. Αυτός ο άνθρωπος είναι σε μεγάλη ηλικία. Παρακαλώ κάθε μέρα να μην πάθει κάτι. Από τη στεναχώρια του. Τέλος πάντων.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σεργάκη. Ελπίζουμε να βοηθήσουμε. Θα είμαστε σε επαφή να το παρακολουθήσουμε το θέμα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
1: Η αξιοπρέπεια κάποιων ανθρώπων πάντως.
2: Μας εκπίσει πάντα. Μπράβο. Τώρα, έχουμε μια πρωτιά. Δεν είναι και τόσο καλή η πρωτιά που έχουμε, αλλά την έχουμε, γιατί σύμφωνα με την Eurostat, η χώρα μας είναι πρώτη στην Ευρώπη στις καθυστερήσεις πληρωμών για ενοίκια, δάνεια και λογαριασμούς.
1: Αποκλείεται.
2: Πρωτιά μεγάλη έχουμε στα ενοίκια, θέλω να σου πω.
1: Καθυστερούμε να τα καταβάλουμε.
2: Ή δεν τα καταβάλουμε ή καθυστερούμε να τα καταβάλουμε.
1: Μάλλον έχει να κάνει λίγο με την οικονομική στενότητα και με το θέμα της ακρίβειας που συζητάμε και κάθε μέρα.
2: Θεωρώ ότι ναι.
1: Δεν είναι κακοπληρωτές, μπορεί.
2: Δεν ξέρω. Υπάρχουν και τέτοιοι.
1: Σαφώς.
2: Έτσι, υπάρχουν, και τέτοιοι.
1: Σύστημα.
2: Υπάρχουν και τέτοιοι. Ναι, ο κύριος Παραδιάς είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Να τον καλημερίσουμε, να τον ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας. Και ο κύριος Άγγελος Κιαδάς είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Προστασίας Ενοικιαστών. Καλημέρα, κύριε Σκιαδά.
5: Καλή σας ημέρα.
2: Να ξεκινήσουμε με εσάς, κύριε Σκιαδά. Ένα πρώτο σχόλιο δικό σας. Έχουμε μια πρωτιά η οποία δεν μας κάνει και έτσι να αισθανόμαστε ιδιαίτερως υπερήφανοι.
5: Σίγουρα δεν μας κάνει να αισθανόμαστε υπερήφανοι. Απλά να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα.
2: Ελάτε.
5: Η πρωτιά δεν είναι μόνο στα καθυστερούμενα ενοίκια, είναι ας πούμε και στις υποχρεώσεις προς τις τράπεζες. Δηλαδή αυτή η έρευνα που έχει γίνει.
2: Το αναφέραμε, κύριε Σκιαδά. Το αναφέραμε.
5: Το αναφέραμε. Έτσι.
2: Και το λέμε και στον τίτλο μας.
5: Ακριβώς, για να μην θεωρούμε ότι οι ενοικιαστές έχουν γίνει ξαφνικά δύστροποι ή ότι είναι κακόπιστοι. Υπάρχει αντικειμενικά και το ξέρουμε όλοι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην κοινωνία και ειδικά στους ενοικιαστές, όπου οι τρομερές αυξήσεις των ενοικίων τα τελευταία χρόνια έχουν φέρει πολλούς ανθρώπους πραγματικά σε απόγνωση. Και δυστυχώς δεν βλέπουμε να λαμβάνεται κάποιο μέτρο από την κυβέρνηση για να ανακουφιστεί αυτό το τρομερό πρόβλημα. Φοβάμαι ότι θα φτάσουμε σε ακόμη χειρότερες καταστάσεις. Όμως, να μην βάζουμε ταμπέλες στους ενοικιαστές. Οι ενοικιαστές δεν είναι δίστροποι. Αν υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις που δεν ξέρουμε ποιες είναι αυτές ακριβώς οι καθυστερήσεις και σε τι οφείλονται. Όμως, έρχεται η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή και αυτό πρέπει να τονίσουμε, ότι προτίθεται να δημιουργήσει ένα πιστοποιητικό φερεγγιόντος. Αυτό για το οποίο ο κύριος Παραδιάς υπεραμείνεται. Αυτό το πιστοποιητικό φερεγγιόντος, ξέρετε τι σημαίνει με απλά λόγια? Ότι το 43% του ελληνικού πληθυσμού δεν θα μπορεί να βρει σπίτι. Ή εάν βρει σπίτι, θα το βρίσκει με πολύ σκληρούς όρους.
1: Δηλαδή
5: με
1: μεγάλες πιστοποιητικό...
5: με υπερβολικά ενίκεια.
1: Κύριε Σκιαδά, αυτό το πιστοποιητικό φερεγγιόντας... θα αναφέρεται σε κάποιον ο οποίος δεν είναι συνεπής για πόσους μήνες, για παράδειγμα. Γιατί φαντάζομαι ότι δεν θα έχει να κάνει με ένα μήνα ή με δύο μήνες.
5: Όχι, όχι. Δεν έχει διευκρινιστεί από τη στιγμή που έχει κάποια χρέη. Και αυτή είναι η μεγάλη ένσταση δική μας. Όχι μόνο για ενίκεια, αλλά και προς τράπεζες, προς ΔΕΚΟ. Οποιοδήποτε χρέος, αυτό θα μπαίνει στο φάκελό του και με ένα αλγόριθμο θα δημιουργείται ο βαθμός φερεγγιότητάς του. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι μπορεί κάποιος να οφείλει στην τράπεζα και να φαίνεται σαν κακοποίητη.
2: Μισό λεπτάκι. Δεν θα φαίνεται αν οι οφειλές έχουν να κάνουν με έναν κατά εξακολούθηση, εκείνος ο οποίος νοικιάζει σπίτι και δεν πληρώνει το ενίκιο. Δεν θα φαίνεται.
5: Όχι, όχι, δεν θα φαίνεται πουθενά αυτό το πράγμα. Θα φαίνεται απλώς ότι υπάρχει οφειλή. Και δεν θα φαίνεται καν, επαναλαμβάνω, αν η οφειλή είναι από ενίκεια ή αν είναι προς τράπεζα.
2: Κύριε Παραδιά,
5: δηλαδή,
2: έτσι
5: τα
2: είναι.
5: Όλα σε ένα τσουβάλι, τα βάζουμε όλα σε ένα τσουβάλι και ονομάζουμε τους ενοικιαστές κακοπληρωτές.
6: Οι ιδιοκτήτες ακινήτων ψάχνουν ενοικιαστές που να έχουν δύο χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι σεβασμός στην περιουσία που τους εμπιστεύονται. Και το δεύτερο είναι συνέπεια στις υποχρεώσεις τους. Οι οποίες υποχρεώσεις δεν αφορούν μόνο το ενίκιο, αφορούν και τα κοινόχρηστα, αφορούν και τους λογαριασμούς, αφορούν και τις σχέσεις με τους υπολείπους ενίκους στο κτίριο μέσα, που υπάρχουν και άλλοι ενοικιαστές και άλλοι ιδιοκτήτες μένουν στα κτίρια. Και πρέπει να σας πω ότι, σαν Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, αλλά και προσωπικά, εγώ έχω πολύ μεγάλο σεβασμό στον ενοικιαστή αυτόν που τραβάει κουπί κάθε μήνα να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του. Τον ενοικιαστή αυτό, εμείς όπου τον βρούμε, δεν τον αφήνουμε. Το πρόβλημα είναι πώς θα τον ανακαλύψουμε την ώρα που έρχεται σε εμάς και δεν μας επιτρέπεται να ξέρουμε κάτι γι' αυτόν ως σήμερα. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της Ευρώπης στην πραγματικότητα που δεν έχει το σύστημα αυτό, το προληπτικό σύστημα, ο ενοικιαστής που είναι φερέγγιος, να μπορεί αυτός με δική του πρωτοβουλία να αποδεικνύει ότι είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του.
1: Ναι.
6: Αυτό θα προκύπτει από μια βαθμολόγηση απρόσωπη και χωρίς κανένας είδους προσωπικά δεδομένα, η οποία θα βγαίνει από μια εφαρμογή που σχεδιάζει και εκτελεί αυτή τη στιγμή η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Οικονομικών για το ιδιωτικό χρέος, όπου εκεί κάθε ένας ο οποίος θέλει να κάνει μια συναλλαγή με κάποιον άλλον, θα μπορεί αυτός με δική του πρωτοβουλία να αποδεικνύει τη φορεγγιότητά του και να παίρνει το σπίτι, να το παίρνει αμέσως και να το παίρνει και σε καλύτερη τιμή.
1: Αυτό το πιστοποιητικό...
6: Γιατί ο ιδιοκτήτης αποδίδει πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό.
1: Αυτό το πιστοποιητικό φερεγγιότητας θα λειτουργεί και ως τροχοπέδι για εσάς σε κάποιες περιπτώσεις. Δηλαδή, έρχομαι εγώ να νοικιάσω ένα σπίτι δικό σας. Και στο πιστοποιητικό φερεγγιότητας φαίνεται ότι ο Γρηγοριάδης χρωστάει στην τράπεζα, για παράδειγμα. Εσείς θα μου πείτε, κύριε Γρηγοριάδη, με συγχωρείτε, εδώ βλέπω ένα χρέος και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στην εκμίσθωση του ακινήτου.
6: Ξέρετε τι μου λέτε τώρα? Μου λέτε δηλαδή ότι οι συνέπειες στις συναλλαγές δεν έχει και τόσο πολύ μεγάλη σημασία.
1: Ρωτάω.
6: Όμως έχει τεράστια σημασία.
1: Ρωτάω, πρόεδρε.
6: Κάποιος που έχει ένα πολύ κακό πιστοποιητικό δεν θα έρθει καν να προσπαθήσει να το δείξει. Αυτό είναι το θέμα.
2: Συγγνώμη όμως, μπορεί κάποιος να βάλει την προτεραιότητά του, κύριε Παραδιά. Έχω εγώ, ας πούμε, νοικιάζω, εκμισθώνω ένα σπίτι. Και έχω ένα συγκεκριμένο μισθό. Βάζω προτεραιότητες στη ζωή μου. Δηλαδή, πρωτίστως, αυτό που λέμε το κεραμίδι. Να έχω το σπίτι μου. Δευτερευόντως, ίσως, μια υποχρέωσή μου στην τράπεζα, στο κινητό μου, σε οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή έχω, εν πάση περιπτώσει, στην πιστωτική μου κάρτα. Δεν σημαίνει ότι όλοι όσοι χρωστούν κάποια χρήματα θα είναι και κακοί ενοικιαστές. Έτσι δεν είναι?
6: Όχι,
2: θα βάλει προτεραιότητα ο άλλος.
6: Όχι, όχι. Αλλά εμείς πρέπει να προφυλαχτούμε από ανθρώπους που είναι το σύστημα της ζωής τους τέτοιο. Όχι, δεν είναι πραγματικοί ενοικιαστές. Είναι παραβατικά άτομα τα οποία υποδίονται τους ενοικιαστές και τα οποία προσπαθούν και επιχειρούν και τα καταφέρνουν, γιατί είναι μαέστροι, είναι καλλιτέχνες, να πείσουν τους ιδιοκτήτες να τους δώσουν τα κλειδιά της ιδιοκτησίας τους, να μπουν μέσα. Έχοντας αυτοί εγκατασταθεί με το εξ αρχή σχέδιο να μην πληρώσουν ακόμη και απολύτως τίποτα.
5: Με συγχωρείτε, δυστυχώς
6: αυτό το φαινόμενο
5: είναι. Εδώ μιλάμε για μια μειοψηφία, πάρα πολύ δραστήρια. Μην τα διαστρεβλώνουμε τα πράγματα.
6: Όχι, δεν τα διαστρεβλώνουμε.
5: Εμείς μιλάμε για πιστοποιητικό φερεγγιόντος. Στο πιστοποιητικό φερεγγιόντος δεν θα μπουν οι απατεώνες. Θα μπουν αυτοί που χρωστάνε στην τράπεζα. Θα μπουν αυτοί που για κάποιο λόγο.
1: Δεν είναι και λίγοι αυτοί, κύριε Σκιαδά.
5: Είναι το 43% του ελληνικού λαού. Είναι απαθιώδη το 43% του ελληνικού λαού.
6: Των ιδιοκτητών. Και ένα βασικό λόγο που ο κόσμο φοβάται να ανοίξει τα σπίτια του. Φοβάται γιατί δεν ξέρει τι τέξατε η επιούσα. Τι είναι αυτός που ήρθε, τι πραγματικά έχει στο μυαλό του να κάνει.
2: Πόσα κλειστιά σπίτια δηλαδή έχουμε επειδή φοβάστε να τα ανοίξετε λόγω κακοπληρωτών, κύριε Παραδιά?
6: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αριθμητική αποτίμηση των σπιτιών αυτών. Είναι ένας εγγενής φόβος στην κοινωνία ότι επειδή στη χώρα
5: δεν
6: τη δική μας
5: τώρα
6: δεν υπάρχει αυτό το
5: πιστοποιητικό,
6: κάνουμε ραντεβού στα τυφλά με τον κάθε υποψήφιο νοικιαστή. Ραντεβού στα τυφλά. Δεν ξέρουμε τι είναι ο καθένας. Δεν ξέρουμε τίποτα.
5: Αν θέλετε, δώστε μου 2 λεπτά τον λόγο. Δώστε
1: πολύ
5: λεπτά
1: σύντομα, λεπτά κύριε Σκιαδά, πολύ
5: ο
1: σύντομα
5: νόμος,
1: για να κλείσουμε.
5: Ο νόμος έχει εξασφαλίσει πλήρους ιδιοκτήτες. Ο κακόπιστος ενοικιαστής μέσα σε 40 μέρες με τη διαταγή απόδοση μισθού είναι εξωστέως. Όταν λοιπόν ένα έχει καταβάλει για την υπογραφή του μισθωτηρίου εγγύηση 2 και 3 μισθώματα, βεβαίως και είναι εξωστέως 40 μέρες.
6: Την έχει κλείσει ήδη.
5: Από την εγγύηση. Και αυτή την είναι έχει μια ελάχιστη
6: ήδη
5: μειονότητα. Δεν μπορούμε να το
6: διευκρινίσουμε. Την έχει κλείσει ήδη πράγμα την εγγύηση. Έτσι.
2: Μάλιστα.
6: Έτσι είναι. Δυστυχώς είναι απροστάτητος ο ιδιοκτήτης.
5: Από τον πρώτο μήνα μπορείτε να βγάλετε διαταγή απόδοση μισθού. Μην λέτε λοιπόν ότι ο κόσμος κλείνει τα σπίτια.
6: Δεν βγάζουμε κανένα από τον πρώτο μήνα. Αφήστε τα τώρα αυτά.
5: Δεν είναι και αυτό το πρόβλημα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παραδιά, κύριε Σκιαδά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Διαφημίσεις.
2: Πάμε, ναι.
7: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
8: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
9: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
10: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
9: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
11: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
12: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
13: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
14: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
12: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
15: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
16: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
15: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
16: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
17: Go through at the wedding.
18: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
19: Welcome to the romantic heart hunt.
17: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken? I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
18: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
17: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
15: Μήνας του Μέλιτος, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
20: Καλημέρα σας.
21: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
20: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
0: τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά. Επομένως, για έναν ακόμη λόγο, μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις. Φωτογραφία τη στιγμή. Παίρνουμε τα μηνύματα.
22: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
23: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
24: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
25: Όλα έχουν ανωδική τάση.
26: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
15: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: να πούμε σε όλους όσοι είστε εδώ στην παρέα του Action τώρα. Είμαστε μαζί 2 ώρες και 20 λεπτά περίπου.
1: Και έχουμε
0: με τους τηλεθεατές μας.
1: Τη μία άλλα 50 λεπτά.
0: Έχουμε,
1: περίπου.
0: Ναι. Ναι, χθες έπρεπε να καταβληθούν τα 150 ευρώ ανά παιδί με ανήλικα τέκνα στους δικαιούχους. Έτσι. Ωστόσο, υπήρξαν κάποιες οικογένειες οι οποίοι, αν και δικαιούνταν να πάρουν περισσότερα χρήματα.
1: Δεν τα πήρανε.
0: Δεν τα πήρανε.
1: Γιατί?
0: Και χρειάστηκαν διευκρινήσεις από την ΑΔΕ.
1: Α.
0: Ο κύριος Μουζάκης, ο Αντώνης Μουζάκης είναι μαζί μας. Να μας βοηθήσει λίγο να καταλάβουμε τον λόγο για τον οποίο κάποιες οικογένειες δεν έλαβαν αυτά που περίμεναν, Αντώνη Μουζάκη.
1: Καλημέρα και καλό μήνα.
2: Καλή σας ημέρα, καλό μήνα.
0: Να είμαστε καλά.
1: Τι έγινε, τα περιμένανε πώς και πώς και τελικά είδαν ότι δεν πιστώθηκαν στο λογαριασμό τους. Γιατί?
2: Εντάξει, πάντα κάτι συμβαίνει, ρε παιδιά. Μην τρελαθούμε. Δεν πιστώθηκαν. Τι δεν πιστώθηκαν? Πιθανά κάποιοι να μην έχουν IBAN. Πιθανά κάποιοι να μην έχουν δηλώσει το τέκνο. Κάποιο πρόβλημα θα υπάρχει. Δεν πιστώθηκαν, δεν είναι γιατί δεν πιστώθηκαν. Πιθανά άλλοι έχουν κάνει φορολογική δήλωση χωριστά.
1: Και μπορεί να μοιράστηκε
2: και
1: το ποσό.
2: Φυσικά. Εντάξει, δεν είναι
0: αυτοματοποιημένα
2: γίνεται η διαδικασία.
0: Και άρα το χάνουν. Χρειάζεται να κάνουν κάτι στο εξής.
2: Δηλαδή, αν ελέγξουν κάποιοι...
0: Ναι, έλα τον, ναι.
2: Τώρα, να ελέγξουν αν όλα είναι καλώς καμωμένα. Είναι φορολογικά και Ελλάδος. Κάνουν μαζί δήλωση, κάνουν χωριστά, έχουν δηλώσει IBAN.
1: Ναι.
2: Αυτά πρέπει να τσεκάρουν.
1: Μπορούνε...
2: Για να δούνε αν κάποιοι δεν έχουν πάρει.
1: Μπορούν δηλαδή να κάνουν έστω και τώρα τις διορθώσεις που χρειάζεται και θα πιστωθούν, δεν τα χάνουν αυτά τα χρήματα.
2: Δεν το ξέρω αυτό, δεν έχει πει κάτι η διοίκηση.
1: Εδώ είναι το θέμα. Κατάλαβες, γιατί αν είχαν δηλώσει, αν είχαν κάποιο λάθος στο IBAN για παράδειγμα, λέω τώρα εγώ,
2: ναι.
1: Αν δεν τους δίνει το σύστημα το δικαίωμα να κάνουν την απαραίτητη διόρθωση για να πάρουν τα χρήματα,
0: το χάνουν.
2: Μπορούν να μιλήσουν στο 1521, να καλέσουν στο 1521 και να τους δώσουν οδηγίες.
1: Ναι.
0: Αν υπάρχει ζευγάρι το οποίο έχει κάνει διαφορετικές φορολογικές δηλώσεις, αλλά παρόλα αυτά αν κάνανε κοινή φορολογική δήλωση, δικαιούνται το επίδομα. Τώρα το έχουν χάσει, δεν μπορούν να κάνουν κάτι.
2: Δεν μπορεί να κάνει κανένας τίποτα. Τώρα αντλούμε, Γιώργο, στοιχεία από τις φορολογικές δηλώσεις.
1: Mm-hmm.
2: Αν λοιπόν έχουν κάνει χωριστά δηλώσεις,
0: ναι,
2: θα πάρουν από 75 ευρώ ο καθένας. Έτσι, ναι, δεν το κάνουν. Παίρνουν, ναι, 75. Ναι. Αν έχουν κάνει κοινά, παίρνουν υπόχρεως 150. Για το ένα μιλάμε τέκνο.
1: Ναι. Και κάτι διάβαζα ότι παρατηρήθηκε και μια καθυστέρηση σε παιδιά που γεννήθηκαν το 25 και το 26. Επειδή προφανώς δεν έχουν περαστεί τις φορολογικές δηλώσεις ως υπόχρεα, πώς το λένε κάπως, τέκνα, ξέρω.
2: Εκεί λοιπόν, εξαρτώμενα μέλη.
1: Εξαρτώμενα μέλη.
2: Λοιπόν, εκεί λοιπόν, Γιώργο, τώρα λέει η απόφαση ότι για τα παιδιά που γεννήθηκαν το 25... ή τα παιδιά που γεννήθηκαν από το Γενάρη του 26 μέχρι και τον Ιούλιο του 26 θα πιστωθούν τα χρήματα μέχρι τις 31 Αυγούστου.
0: Μάλιστα.
2: Σε αυτές τις περιπτώσεις θα ληφθούν υπόψη για τα παιδιά του 25 η δήλωση του 25, για τα παιδιά του 26 θα πρέπει να έχει ζητηθεί αριθμός φορολογικού μητρώου για το τέκνο μέχρι τις 10 Αυγούστου. Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις τα χρήματα θα καταβληθούν 31 Αυγούστου.
1: Μάλιστα. Μέχρι 45.000 ευρώ είναι το οικογενειακό εισόδημα.
0: Σωστά,
1: έτσι.
0: Το εισόδημα.
1: Ναι, το εισόδημα. 105 ευρώ για κάθε παιδί.
2: 40 χιλιάρικα με ένα παιδί, 45 με 2, 50 με 3 και το καθεξής.
0: Σε κάποιες περιπτώσεις που έχουν εμφανιστεί κάποιοι να έχουν δηλώσει ότι έχουν δύο τέκνα, ότι έχουν δύο παιδιά και έχουν λάβει μόνο για το ένα. Τέτοια
2: και
0: λάθη.
2: Το άλλο μισό θα το έχει πάρει ο άλλος. Δεν υπάρχει ή δεν το έχεις γράψει, ή δεν υπάρχει ο ΆΜΚΑ. Ό,τι
0: μάλιστα
2: έχεις γράψει τη δήλωση.
0: Άρα όλα αυτοματοποιημένα έχουν γίνει. Αυτό,
2: ναι,
0: μας λες.
2: Έτσι, δηλαδή πρέπει να δεις αν υπάρχει ο ΆΜΚΑ σωστά αναγεγραμμένος του τέκνου. Αν υπάρχει αδυσφωνία στα στοιχεία του τέκνου. Αν το τέκνο εμφανίζεται σε περισσότερες δηλώσεις,
0: mm-hmm,
2: από όσες, ναι, μπορούν να λάβουν υπόψη οι υπηρεσίες. Αν υπάρχει διαφωνία, ασυμφωνία μεταξύ της δήλωσης και του μητρώου. Άρα λοιπόν μόνο σε τέτοιες περιπτώσεις δεν έφυγε το ποσό.
0: Άρα τα λάθη έχουν γίνει από τους δικαιούχους.
1: Προφανώς.
0: Τα λάθη έχουν
2: δεν
0: γίνει...
2: μπορεί να γίνει διαφορετικά το σύστημα.
0: Από τους
2: αυτοματοποιημένα παίρνει τα στοιχεία. Αν δεν είναι κάτι σωστό, δεν παίρνει στο επίδομα.
0: Μας για
2: να το ξαναδούν και αν έχουν απορίες το 1521.
1: Εμείς κρατάμε αυτό που λες, Αντώνη, 1521 για απορίες και ότι αν το δικαιούσε, αν δηλαδή πληρείς τα κριτήρια, τα χρήματα θα τα πάρεις, δεν τα χάνεις. Αυτό τουλάχιστον σε καθαρίζει και η ΑΔΕ από το πρωί.
2: Σωστά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Αλλιώς βάλτε το απόσπασμα της εκπομπής. Ο Μουζάκης θα έχει πει, νομίζω, πολύ έτσι.
1: Ή πάρτε τηλέφωνο το Μουζάκη.
0: Ή πάρτε το Μουζάκη. Ετοιμάσου, θα αρχίσει να χτυπάει τώρα δίπλα. Ευχαριστούμε.
1: Γεια σου, Αντώνη.
0: Φιλιά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραίος ο Αντώνης, κατατοπιστικός πάντα και μας βοηθάει ό,τι ώρα και να το
0: καλέσουμε. Και πολύ γρήγορα, έτσι, to the point.
1: Είναι εκεί. Λοιπόν, πάμε να γνωρίσουμε έναν φίλο που κουτροκόει ιδίως τρελαίνεται. Με αυτά τα θέματα, όλοι μας αγαπάμε τα σκυλιά. Πόσο μάλλον όταν έχουμε να κάνουμε όμως και με σκύλους οι οποίοι λειτουργούν και ως διασώστες. Είναι η Ήρα, αυτή κυρίες και κύριοι που βλέπετε. Μαζί της είναι ο Κηδεμόνας, ο Γιάννης ο Ζώτος. Είναι χειριστής του σκύλου διασώστη, του K9 του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Και σας βρίσκουμε στο Αίγιο, σωστά?
3: Σωστά, καλημέρα σας.
1: Καλή
0: Γεια
1: σας, σας
0: κύριε Ζώτο. Γεια και στην Ήρα.
3: Καλημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εσείς είστε έτοιμοι τώρα, λίγο πριν ξεκινήσετε για την Βενεζουέλα, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Ζώτο. Θα πάτε εκεί στον φωνικό σεισμό για να συμμετέχετε και εσείς, όπως ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, πάντοτε, όποτε καλείτε και όπου καλείτε, είναι εκεί, χωρίς δεύτερη σκέψη. Και αυτό οφείλεται και σε όλους εσάς και στον κύριο Αυγερινό, βέβαια.
4: Φυσικά. Είμαστε στην προετοιμασία. Στις επόμενες δύο μέρες αναμένουμε και την ενημέρωση από το Συμβούλιο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ώστε να κάνουμε αυτό το μεγάλο ταξίδι και αρκετά απαιτητικό τόσο για τους διασώστες αλλά όσο και για τα σκυλιά, διασωστικά σκυλιά του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι αρκετά μεγάλο ταξίδι περίπου στις 17 με 18 ώρες ταξίδι.
1: Μάλιστα.
0: Πόσα σκυλιά διαθέτει ο Ερυθρός Σταυρός, σκυλιά διάσωσης?
4: Ο Ερυθρός Σταυρός έτοιμα σκυλιά, αυτή τη στιγμή είναι στα 5 και είμαστε στη διαδικασία εκπαίδευσης για άλλα 2 κουτάρια.
1: Ναι. Κύριε Ζωτό.
0: Η Ήρα, να μας πείτε λίγο πότε και πού, σε ποιες περιπτώσεις έχει επιχειρήσει η Ήρα, κύριε Ζώτο.
4: Η Ήρα είναι ένα φύλλο σκυλιά υγρού στοιχείου, που σημαίνει ότι είναι εκπαιδευμένη, πέρασε χαλάσματα, ανοιχτά πεδία, έβρεση ευνοωμένου. Είναι εκπαιδευμένη να δρά και σε χιόνι και σε νερό. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να συμβράμει όπου χρειαστεί και δεν έχει περιορισμό. Στον ένα χρόνο έχει συμβράμει σε έβρεση ευνοωμένου τόσο στη στεριά όσο και στο νερό. Και σαφώς έχει κάνει και διασώσεις με μεγάλη επιτυχία.
1: Μπράβο.
4: Με μεγάλη αποτελεσματικότητα.
1: Μπράβο στην Ήρα. Αχρίαστη να είναι, αλλά μπράβο.
4: Σωστά.
1: Τώρα, ξέρετε τι θέλετε να σας ρωτήσουμε. Είδαμε χθες εκεί στα Πετράλωνα, όταν ήταν σε εξέλιξη επιχείρηση από τους άντρες της ΕΜΑΚ, να συμμετέχει και σκύλος διασώστης. Πώς λειτουργούν αυτά τα σκυλιά, τι προφανώς με τις αισθήσεις τους, ακοή, όσφρηση, τι ακριβώς, κύριε Ζώτο?
4: Τα διασωστικά σκυλιά, όλα τα διασωστικά σκυλιά έχουν ένα συνδυασμό. Το πρώτο πράγμα που χρησιμοποιεί ο σκύλος διασώσης είναι η μύτη. Στην ουσία είναι το ραντάρ σκανάρι, εντοπίζει πολύ γρήγορα και σε μεγάλη απόσταση το θύμα. Σαφώς βοηθάει πάρα πολύ και το αίσθητο για αγωγή. Αλλά το πρώτο πράγμα είναι η οσμή. Με την οσμή δουλεύουμε τα σκυλιά διάσωσης και γι' αυτό είναι και πολύ πιο αποτελεσματικά από οτιδήποτε άλλο. Βέβαια, όλα αυτά είναι σε συνδυασμό σκύλος, άνθρωπος και τεχνολογία.
0: Σαφώς.
4: Για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
0: Η Ήρα πόσο χρονών είναι και πώς την εκπαιδεύσατε, κύριε Ζώτο?
4: Η Ήρα είναι 3 ετών.
0: Ναι.
4: Εκπαιδεύεται από 3 μηνών. Συνεχίζει η εκπαίδευση. Δεν σταματάει ποτέ στο σκύλο διάσωσης. Πόσο μάλλον η Ήρα που έχει αρκετά μεγάλο εύρος, στην ουσία εύρος να εντοπίζει κόσμο είτε στο νερό είτε στο έδαφος. Οπότε δεν σταματάει η εκπαίδευση ποτέ.
0: Μάλιστα. Ναι. Έχει είναι και πάντα.
1: Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος αυτών των σκύλων, ρε παιδί μου. Και
0: πάρα πολύ.
1: Πραγματικά όσο και να προσπαθήσουμε έτσι να καταλάβουμε το πώς εκπαιδεύονται και πώς κάνουν πράξη μετά αυτή την εκπαίδευσή τους,
0: και
1: για
0: εντολή.
1: Εμένα είναι πολύ δύσκολο να το αντιληφθώ, έτσι, να το συλλάβει το μυαλό μου.
4: Πολύ σωστά, πέρα τον εντοπισμό που κάνει, να κάνει και τη διάσωση. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Τι σημαίνει? Το ότι σαφώς μπορεί να εντοπίσει κάποιον που χρειάζεται τη βοήθειά μας, με ενημερώνει, αλλά η ΥΡΑ θα δράσει κιόλας αυτόνομα. Που σημαίνει τι? Ότι θα πλησιάσει το θύμα, ειδικά στο νερό, θα το πιάσει από το χέρι ή από μαλλί ή από ρούχο και θα το τραβήξει το χέρι κοντά στον χειριστή ή σε ασφαλές σημείο.
1: Ναι.
0: Εντυπωσιακό, πραγματικά εντυπωσιακό.
1: Έχουμε δει να δίνεται σε τέτοιους σκύλους ένα κομμάτι από ύφασμα, ένα ρούχο, για παράδειγμα, ενός αγνοούμενου, προφανώς για να πάρει
0: για να τη μυρωδιά,
1: και μετά αρχίζει και ψάχνει σε περίπτωση που τον εντοπίσει, έτσι, τον αγνοούμενο ή την αγνοούμενη.
4: Πολύ σωστά, είναι συγκεκριμένα αυτά τα σκυλιά. Το κάθε σκυλί έχει το δικό του πεδίο δράσης. Τα σκυλιά αυτά που λέτε εντοπίζουν συγκεκριμένους ανθρώπους με οσμή από προσωπικά αντικείμενα. Όμως διασωστικά σκυλιά όπως η ΥΡΑ εντοπίζουν γενικώς ανθρώπους χωρίς να χρειάζεται να μυρίσουν ένα προσωπικό αντικείμενο.
1: Ναι.
4: Με το αίσθητό τους και την οσμή τους, σαφώς όραση και ακοή που βοηθάει πάρα πολύ, μπορούν να δράσουν γενικώς σε ανθρώπους που νιώθουν ότι χρειάζονται βοήθεια ή είναι σε πανικό.
0: Άρα πολύ γρήγορα η εκπαίδευσή τους τι περιλαμβάνει? Γιατί εδώ έχουμε την ιδιαιτερότητα αυτή, ότι δηλαδή δεν θα είναι η μυρωδιά ενός ανθρώπου ο οποίος αγνοείται και αναζητεί συγκεκριμένα το συγκεκριμένο πρόσωπο.
4: Η εκπαίδευση σε αυτά τα σκυλιά που, όπως σας είπα, ξεκινά από πολύ μικρή ηλικία, είναι να είναι ανθρωποκεντρικά, δηλαδή να θέλουν να έχουν επαφή με ανθρώπους γενικώς. Σαφώς βοηθάει πάρα πολύ, με πολλές τεχνικές εκπαίδευσης, βοηθάει πάρα πολύ όταν τα σκυλιά ζουν σε ένα πολύ ήρεμο περιβάλλον και όταν δούμε σε ένα πεδίο έναν άνθρωπο σε πανικό, δεν το έχουν συνηθίσει σαν εικόνα και θεωρούν ότι κάτι δεν είναι σωστό από αυτό που ζουν στην καθημερινότητα.
0: Μια διαφορετική δραστηριότητα. Μια διαφορετική δραστηριότητα.
4: Διαφορετική. Επίσης υπάρχει η διαφορά και στην μυρωδιά που, όπως σας είπα, λειτουργεί πολύ έντονα για αυτά. Όταν είναι κάποιος σε πανικό ή είναι εγκλωβισμένος, έχει μια διαφορετική μυρωδιά, έχει περισσότερο πιο έντονα και την ταχυπαλμία, αν όχι πολύ λιγότερη επίσης, το οποίο και αυτό μπορεί να το εντοπίσει πάρα πολύ εύκολα για αυτά.
1: Κύριε Ζώτο, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή...
4: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλό ταξίδι, καλή επιτυχία. Να προσέχετε εκεί που θα πάτε. Φαντάζομαι δεν θα πάτε μόνος σας. Θα είστε μια ομάδα από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.
4: Είμαστε μια ολοκληρωμένη ομάδα. Ο καθένας το είδος του, ο ένας στηρίζει τον άλλον. Και έτσι θα έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Είτε σε παροχή πρώτων βοηθειών, είτε σε έβρεση αγνοούμενου. Ό,τι χρειαστούμε, είναι στη διάθεση του κόσμου.
0: Όταν επιστρέψετε να μας φέρετε την ΥΡΑ εδώ, στο στούντιο, κύριε Ζώτο.
4: Πολύ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
4: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς, καλή δύναμη. Καλή δύναμη να ευχηθούμε. Ωραία.
1: Πάμε τώρα σε δύσκολες συνθήκες εκεί.
0: Βέβαια, ξέρουμε σε πάρα πολύ δύσκολες. Είναι χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι, παραμένουν αγνοούμενοι άνθρωποι κάτω από τα συντρίμμια. Πολύ δύσκολο. Τώρα, επιστρέφουμε στο θέμα της τετραώρευης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα και στην κατάρρευση αυτής. Είναι μαζί μας ο δικηγόρος ο κ. Δημήτρης Αναστασόπουλος. Να δούμε λίγο. Κύριε Αναστασόπουλε, καλώς ήρθατε.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Με τι ποινές μπορεί να βρεθούν έτσι αντιμέτωποι οι πέντε συλληφθέντες και οι δύο ιδιοκτήτες, ο εργολάβος, οι δύο μηχανικοί?
5: Αν έχω ενημερωθεί σωστά από το ρεπορτάζ, δεν έχει υπάρξει κάποιος σοβαρός τουλάχιστον τραυματισμός, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
5: Οπότε σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για τέλεση πλημελήματος, παραβίαση των κανόνων ασφαλείας των πολεοδομικών και των αρχιτεκτονικών. Και οι ποινές είναι από 1-5 έτη. Εφόσον δηλαδή δεν υπάρχει σοβαρός τραυματισμός, πολλοδεμάλλον θάνατος κάποιου, είναι πλημεληματική
1: δηλαδή
5: η αντιμετώπιση του ποινικού μαζικίου.
1: Που διώκεται για πολεοδομικές παραβάσεις, γιατί νομίζω η δίωξη που τους έχει ασκηθεί είναι.
5: Είναι για παραβίαση μετά το 286 του ποινικού κώδικα των κανόνων ασφαλείας.
1: Πολεοδομική παράβαση. Το ότι κατέρευσε μια τετραόροφη πολυκατοικία, το ότι έχασαν τις περιουσίες τους οι άνθρωποι εκεί κλπ. Δεν αλλάζει τίποτα στο κατηγορητήριο?
5: Εφόσον υπήρξε κίνδυνος αλλά κίνδυνος ο οποίος δεν ολοκληρώθηκε για ανθρώπινη ζωή ή ανθρώπινη υγεία, το πλαίσιο πίεση είναι αυτό που είπαμε, 1-5. Αν είχε υπάρξει, που ευτυχώς δεν υπήρξε στην περίπτωση αυτή, σοβαρά τραυματισμός, θα ήταν κακούργημα. Θα αντιμετωπίζαν δηλαδή άσκηση ποινική δίωξη για κακούργημα.
0: Αστική αλλά ευθύνη, μην θέλω να πω, λόγω του ότι καταστράφηκε όλη η πολυκατοικία δίπλα, δεν φέρουν ευθύνη. Γι' αυτό δεν μπορεί να απαγγελθούν κατηγορίες και γι' αυτό μετά.
5: Ασφαλώς, ναι. Εκεί έχει να κάνει με τους ενίκους σε πολυκατοικίες αυτής και ενδεχομένως και συγγενείς ή άλλα πρόσωπα που μπορούν να ήταν στην πολυκατοικία εκείνο το διάστημα να ασκήσουν αγωγές και είναι σίγουρο ότι θα ασκήσουν αγωγή αποζημίωσης και για τη ζημιά που έχουν υποστεί στην κατοικία τους, στην ολοκληρωτική καταστροφή δηλαδή, αλλά και για ηθική βλάβη. Και τα ποσά που θα μπορούν να διεκδικήσουν σίγουρα θα είναι σημαντικά. Απλά να επισημάνω σε σχέση με την άσκηση ποινικής δίωξης για το αδίκημα, το πλημέλημα, το άρθρο 286, παράγραφος 1, εδάφιο Α, δεν είναι ίσονο σημασίας με την έννοια ότι με τις αλλαγές που έχουν επέρθει τα τελευταία χρόνια στον ποινικό κώδικα και για πλημέλημα κάποιος, εφόσον του επιβληθεί ποινή πάνω από 2 χρόνια, και εδώ, όπως σας είπα, το πλαίσιο ποινής είναι μέχρι 5 χρόνια, μπορεί κάποιος να οδηγηθεί στη φυλακή. Mm-hmm. Άρα είναι ένα σοβαρό πλημέλημα. Και σίγουρα θα υπάρξουν και αστικές αξιώσεις, οι οποίες θεωρώ ότι θα καθαριστούν σε σημαντικό βαθμό υπέρ των κατοίκων.
0: Έτσι,
5: απλά μένει να αποδειχθεί ποιος ήταν ο υπαίτιος.
0: Ακόμη και τώρα μια σχετική αποζημίωση. Δεν ξέρω τώρα για όλες αυτές τις ημέρες, τους μήνες ίσως που θα βρουν οι άνθρωποι αυτοί κάπου να μείνουν, να ζήσουν, να συνεχίζουν τη ζωή
5: τους. Αυτά είναι έξοδα που θα
0: μπορούν
5: να διεκδικήσουν.
0: Αυτά να καλυφθούν.
5: Αυτά πέρα από την καταστροφή της κατοικίας, την ηθική βλάβη, ό,τι έξοδα θα χρειαστεί να κάνουν από εδώ και πέρα, είναι έξοδα τα οποία θα ζητήσουν και θεωρώ ότι θα επιδικαστούν υπέρ τους από τους υπαιτίους. Βέβαια, μένει να αποδειχθεί ποια ήταν η αιτία της καταστροφής αυτής.
1: Ναι, και δεδομένου ότι θα γίνει η νομική διαδικασία, θα κινήσει γρήγορα, γιατί στη χώρα μας καθυστερούν και λίγο αυτές οι περιπτώσεις. Φαντάζομαι ότι είναι πρωτοφανές και για εσάς, κύριε Αναστασόπουλε, αυτό που έχει συμβεί, έτσι, αυτό που συζητάμε από εχθές.
5: Στην έκταση που έχει συμβεί, ναι. Στην έκταση που έχει συμβεί, ναι. Αλλά, ναι.
1: Για τα δικονομικά χρονικά δηλαδή της χώρας μας δεν έχει συμβεί κάτι
5: το
1: τέτοιο.
5: Το να καταρρεύσει μια ολόκληρη πολυκατοικία.
1: Χωρίς σεισμό, χωρίς πλημμύρες,
5: και με αυτόν τον τρόπο που έγινε.
1: Καταστροφή.
5: Ναι, αλλά τέτοιου είδους βλάβες έχουν συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν. Όχι αυτή τη έκταση, αυτή έτσι, η θεαματική κατάρρευση που ευτυχώς δεν είχε κανένα τραυματισμό. Αυτό είναι ένα.
0: Συγγνώμη, αν καθυστερήσουμε στο τελικώς να καταλήξουν οι έρευνες στο τι έφταξε για αυτή την κατάρρευση, μέχρι τότε αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να διεκδικήσουν κάτι.
5: Από τους ιδιώτες, δηλαδή από την εταιρεία που έκανε τα έργα, αν είναι αυτή η πέτεια, γιατί ξαναλέω, μπορεί μένει να αποδειχθεί. Αυτό θα γίνει πραγματογνωμοσύνη από την πυροσβεστική, θα διορθωθούν πραγματογνώμονες, είναι τεχνικοί σύμβουλοι. Με άμεσο τρόπο, όχι. Θα πρέπει το κράτος με κάποιο τρόπο να προσπαθήσει να τους βοηθήσει ο Δήμος και κάποιες άλλες υπηρεσίες.
1: Και σε αυτές τις περιπτώσεις τώρα, τι ποσό μπορεί να τους επιδικαστεί? Ένα διαμέρισμα πόσο έχει εκεί στα Πετράλωνα?
5: Αυτό θα κριθεί βάση.
0: Πλέον στα Πετράλωνα πάρα πολύ. Δεν ξέρω, λόγω και της παλαιότητας θα κριθεί από την παλαιότητα.
5: Βάση και της εμπορικής αξίας, όχι μόνο.
0: Η εμπορική αξία στα Πετράλωνα είναι πολύ υψηλή.
5: Γι' αυτό το τονίζω εμπορική και βάση και των πραγμάτων που υπήρχαν μέσα της οικοσυσκευής. Και άλλων ενδεχομένως.
1: Τι ποσό λοιπόν μπορεί να επιδικαστεί, πόσοι
5: οικογένειες? Όλο το ποσό της αξίας. Όλο το ποσό της αξίας, της κατοικίας και των πραγμάτων των κινητών που υπήρχαν μέσα. Συν ξαναλέω την ηθική βλάβη. Η ηθική βλάβη για κάτι το οποίο μπορούσε να σου στοιχήσει τη ζωή θα είναι μεγάλη. Δηλαδή το ποσό που θα αιτηθούν οι κάτοικοι θα είναι σημαντικό και θεωρώ ότι θα βρουν και ανταπόκριση και από τα δικαστήρια.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε Αναστασόπουλε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Εγώ θα μείνω σε αυτό ότι είναι πρωτόγνωρο και για τον κύριο Αναστασόπουλο, δηλαδή για τους νομικούς κύκλους.
5: Ναι. Χωρίς φυσικά φαινόμενα, χωρίς σεισμό, όπως είπατε, πυρκαγιά ή κάτι άλλο, ναι, είναι πρωτόγνωρο.
1: Εσείς δηλαδή τώρα τι να ψάξετε σε περίπτωση που, ξέρω εγώ, είχατε αναλάβει κάποιον από όσους έχουν συλληφθεί τους 5, να ερευνήσεις τι? Αν έχουν γίνει όλα βάση.
5: Αν γίναν όλα βάση των κανόνων πολεοδομικής αρχιτεκτονικής ασφάλειας ή αν υπήρχε κάποιο ζήτημα το οποίο σε μεγάλο βαθμό ή σε αποκλειστικό βαθμό ευθυνόταν η πολυκατοικία η οποία κατέρευσε. Το θεωρώ δύσκολο, αλλά μένει να αποδειχθεί. Δηλαδή, αν το πρόβλημα ήταν αμυγός στην πολυκατοικία αυτή, αλλά σίγουρα υπήρξε
0: εξωγενής αιτία. Αν είναι συνδυασμός και των δύο.
5: Θα κριθεί ανάλογα η ευθύνη του καθενός. Η ευθύνη θα υπάρχει σίγουρα σε αυτό που προκάλεσε. Ενεργητικά, δηλαδή με θετικές ενέργειες, δηλαδή με τα έργα που γινόντουσαν, την καταστροφή αυτή.
1: Μάλιστα.
0: Δύσκολη υπόθεση.
5: Αποδεικτικά έχει να κάνει με την πραγματογνωμοσύνη που θα γίνει. Θεωρώ ότι στο τέλος δεν θα είναι τόσο δύσκολη όμως στο να κριθεί από τα ελληνικά δικαστήρια, είτε τα ποινικά είτε τα αστικά.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Είναι ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου, μας ενημερώνουν από το κοντρόλ στη γραμμή. Δήμαρχε. Καλημέρα σας, όσο καλή μπορεί να είναι, γιατί...
6: Καλησπέρα. Δεν είναι καλή, είναι αλήθεια αυτό που λέτε.
0: Ναι.
1: Τώρα είδαμε μια ανάρτησή σας, κύριε Δήμαρχε, που κάνετε λόγο για δύο νεκρούς από την φωνική πυρκαγιά εκεί στη Λυτή. Μια γυναίκα εγκαυματία η οποία νοσηλεύεται, ευχόμαστε να μην κινδυνεύει η ζωή της. Έχουμε κανένα νεότερο αν ισορρός που εντοπίστηκε έχει να κάνει με τον 12χρονο?
6: Είναι σχεδόν βέβαιο ότι είναι το 12χρονο παιδί, ναι. Είναι ο γιος της οικογένειας.
1: Ναι. Πώς δεν προλάβαμε να αποτρέψουμε αυτή την τραγωδία, κύριε Δήμαρχε, δεδομένου ότι από την αρχή ήταν πολύ μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, είχησε το 112, κάνατε και εσείς δουλειά, έχω μάθει, με τα drones που βλέπατε, ελέγχατε εκεί τη φωτιά και στείλατε αμέσως σήμα στην πυροσβεστική.
6: Στις 2 και 24 ακριβώς, το σύστημα της πυροπροστασίας που λειτουργεί στο Δήμο έπιασε σήμανε συναγερμό σε ενημερώσεις Δήμου, οι οποίες κατέφτασαν πρώτες. Η απόσταση από τον οικισμό, από εκεί που συνέβη το συμβάν, δηλαδή ήταν περίπου στο 1 χιλιόμετρο, και τα πάντα εξελίχθησαν με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς. Ναι. Στάλθηκε το σήμα για την προσοχή του κόσμου, το 112 δηλαδή ήχησε, το πρώτο σήμα, και ενημέρωσαν τους ανθρώπους αυτούς να καταφύγουν, να πάνε, δεν ξέρω τώρα να πω την αλήθεια, ήθελαν να μείνουν να προστατεύσουν την περιουσία της, δεν ξέρω τι έγινε εκείνη τη στιγμή.
0: Κύριε Τσακύρη,
6: ενώ η μητέρα... Ναι, παρακαλώ.
0: Το παιδάκι πώς έμεινε μέσα στο σπίτι?
6: Η αίσθηση δική μου είναι ότι το παιδάκι τρόμαξε από τον πατέρα, ο οποίος το πρόλαβαν οι φλόγες και μπήκε μέσα στο σπίτι να κρυφτεί. Είναι ό,τι δεν έπρεπε να κάνει. Κρύφτηκε σε ένα σημείο, κατέπεσε και η οροφή κατευθείαν από τις φλόγες και βρήκε ένα τραγικό θάνατο το παιδί.
1: Φοβερό. Άρα βρέθηκε μέσα στο σπίτι, σε κάποιο χώρο που προσπάθησε, όπως λέτε εσείς, να προστατευτεί από τη φωτιά, η οποία βέβαια έχει περικυκλώσει το οίκημα, παραδόθηκε στις φλόγες και έχασε τη ζωή του και το παιδί. Ποιος ξέρει, από αναθυμιάς, αν έχασε και τις αισθήσεις του, μετά δεν θα μπορούσε κιόλας
6: πιθανό,
1: και να αντιδράσει.
6: Είναι το πιο πιθανό να έχει συμβεί, τα όλα τα συμπεράσματα θα μας πει η πυροσβεστική.
0: Η Μανούλα έχει ενημερωθεί, Δήμαρχε, η Μανούλα έχει ενημερωθεί, γιατί αυτή η γυναίκα έχει χάσει τον σύντροφό της, τον σύζυγό της και το παιδί της. Είναι στο νοσοκομείο.
6: Εγώ δεν έχω επικοινωνία με τη μητέρα, με το διοικητή του νοσοκομείου έχω επικοινωνία. Είναι εκτός κινδύνου η γυναίκα. Δεν ξέρω αν την έχουν ενημερώσει όμως για το τι ακριβώς έχει συμβεί.
1: Ναι. Για το πώς ξεκίνησε, κύριε Δήμαρχε, η φωτιά, έχετε καμιά ιδέα?
6: Ήταν σε μια περιοχή η οποία έχει πολύ χαμηλή πλάστηση, έχει πουρνάρια. Έχει μια ξενοδοχειακή μονάδα εκεί κοντά. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι λένε ότι έχει ένα φωτοβολταϊκό πάρκο το οποίο βραχυκύκλωσε. Εάν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, θα το μάθουν σίγουρα.
1: Ναι.
6: Εάν ήταν εμπριστική ενέργεια, νομίζω ότι συνήθως γίνεται σε πολλά μέτωπα αυτό. Δεν είναι ότι συμβαίνει σε ένα σημείο μια εμπριστική ενέργεια. Οι προσπάθειες που κάνουν είναι διάσπαρτες στην περιοχή. Μάλλον ούτε κάτι τέτοιο έχει συμβεί. Αλλά νομίζω ότι η πυροσβεστική μετά την έρευνά της θα καταλήξει σε πιο ασφαλή συμπεράσματα.
1: Φαντάζομαι ότι υπάρχουν και κάμερες ασφαλείας. Τώρα, εντάξει, εκεί μπορεί να είναι και δάσος, αλλά κάπου θα υπάρχουν, δεδομένου ότι είναι για το ξενοδοχείο. Αν υπάρχει και αυτό το πάρκο με τα φωτοβολταϊκά, σίγουρα θα υπάρχει κάποια
0: και
1: κάμερα.
0: Τα σπίτια που είναι εκεί.
1: Τα σπίτια επίσης για λόγους ασφαλείας.
0: Ναι, δεν είναι πολύ πυκνή η δόμηση. Θέλω να πω ότι προφανώς οι άνθρωποι αυτοί, επειδή είναι διάσπαρτα τα σπίτια, ίσως έχουν και κάμερες και μπορούμε έτσι να έχουμε κάποια στοιχεία.
6: Το πιο φοβερό απ' όλα,

0: χθες κατευθείαν μπόρεσαν και την έλεγχο και την έθεσαν σε άμεσο έλεγχο.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε.
0: Εγώ σας
1: κύριε
0: ευχαριστώ.
2: Δήμαρχε.
1: Πάρα πολύ.
2: Τραγωδία.
1: Τι να πει τώρα και ο άνθρωπος. Και σε αυτούς τους δήμους γνωρίζονται και μεταξύ τους. Έτσι και οι πρόεδροι που υπάρχουν εκεί στις κοινότητες. Δεν το συζητάμε. Ο κύριος Ζελιλίδης είναι μαζί μας, καθηγητής γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
2: Γεια σας, κύριε Ζελιλίδη.
1: Γεια σας, κύριε Ζελιλίδη.
3: Καλημέρα, καλημέρα και στους τηλεθεατές σας.
2: Μιλήσαμε χθες για τα εδάφη. Έχουμε προβληματιστεί ο καιρός για το δρόμο εκεί. Γιατί εντάξει, η πολυκατοικία έπεσε. Ο δρόμος, το έδαφος.
3: Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό αποδεικνύει και αναδεικνύει για άλλη μια φορά ότι γίνονται δημόσια έργα, μεγάλα έργα και ιδιωτικά έργα, χωρίς γεωτεχνικές μελέτες. Η περιοχή αυτή είναι η παλιά κήτη του Κηφισού. Δηλαδή, ίσως πριν 100-200 χιλιάδες χρόνια ήταν απλωμένος ο Κηφισός μέχρι εκεί. Επίσης, στα ανατολικά της πολυκατοικίας είναι ο λόφος του Φιλοπάπου, η Ακρόπολη κλπ. Εκεί περνάνε ρήγματα. Γι' αυτό και αυτά τα πετρώματα τα σκληρά δημιουργούν κάποιους βράχους στα ανατολικά τους. Προφανώς, επειδή είναι παλιές αποθέσεις του Κηφισού, είναι χαλαρές, έχουν μέσα άμμο και αν το συνδυάσω με τα ρήγματα, πιθανά με τις μεγάλες βροχοπτώσεις να ξεπλήθηκαν οι άμμοι και να κάθισαν οι κροκάλες. Σκεφτείτε επίσης ότι οι παλιές πολυκατοικίες δεν ήταν ένα μόνο μπλοκ θεμελίωσης, ήταν σε ποδαρικά, νομίζω. Και από ό,τι έμαθα δεν είχε και μεγάλο βάθος θεμελίωσης η πολυκατοικία που έπεσε.
1: Ναι.
3: Δεν είναι δύσκολο αν χάσει την υποστήριξη από δίπλα να κάτσει το ένα πόδι και αυτόματα να σοριαστεί κάτω η πολυκατοικία. Τώρα, γιατί το υπέδαφος δεν ήταν ελεγμένο, δεν είχαν γίνει τα απαραίτητα γεωτεχνικά έτσι ώστε να προστατευτεί.
1: Κύριε Ζελιλίδη, τώρα εσείς είστε καθηγητής γεωλογίας, αλλά εγώ θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να έχουμε και τόσο ιδιαίτερες και εξειδικευμένες γνώσεις, αν είμαστε, ξέρω εγώ, πολιτικοί, μηχανικοί ή εργολάβοι, για να συζητάμε τα αυτονόητα. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, δεν θα έπρεπε να έχουν ελεγχθεί όλα αυτά?
3: Κανονικά ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε. Είναι πολλά πράγματα που και ο μηχανικός δεν τα βλέπει όταν κάνει την εξκαφή. Δηλαδή, έχω πάει σε αρκετές εξκαφές, προσπαθώντας να αναγνωρίσω αν υπάρχει ρήγμα στη θέση θεμελίωσης, ώστε να το αποφύγω. Αν μπορώ να το αποφύγω ή να θεμελιώσω με ένα διαφορετικό τρόπο. Συνεπώς, δεν ξέρω αν υπήρχε αυτοψία όταν έγινε εξκαφή να δούμε πώς είναι το υλικό. Αν υπάρχει ρήγμα, να δούμε πώς πάμε να θεμελιώσουμε. Κοιτάξτε να δείτε, η γεωλογία στους πολιτικούς μηχανικούς ή στην αρχιτεκτονική διδάσκεται σε ένα εξάμηνο πολύ επιφανειακά. Άρα οι μηχανικοί δεν γνωρίζουν γεωλογία.
1: Ναι.
2: Το ότι έσκαψαν...
3: Το πέτρωμα είναι αυτό, πόσο συνεκτικό είναι, πώς συμπεριφέρεται κλπ.
2: Το ότι έσκαψαν βαθύτερα για την νέα πολυκατοικία, έσκαψαν βαθύτερα από ό,τι ήταν τα θεμέλια αυτής που τελικώς κατέρευσε.
3: Έπεσε.
2: Μπορεί να ενεργοποίησε ένα πιθανό τέτοιο ρήγμα?
3: Όχι, απλώς εκτονώθηκαν οι πιέσεις που είχαν αυτά τα υλικά, αφού δεν υπήρχε το πλαϊνό, η πλαϊνή υποστήριξη. Αν ήταν τόσο χαλαρά, αν είχε ξεπληθεί άμμος και ήταν κροκάλες που ήταν από το ποτάμι, που σημαίνει ήταν αποστρογγυλεμένες, δεν έχουν καλή συνάφεια μεταξύ τους, προφανώς έφυγαν προς τη νέα εξκαφή, εκτονώθηκαν οι πιέσεις και κατέρευσε η πολυκατοικία. Αυτό πρέπει να το δούμε όμως στην πράξη, δηλαδή να καθαριστεί, να δούμε πώς ήταν η γεωλογική κατάσταση της περιοχής, της εξκαφής.
1: Τώρα τα υπόλοιπα κτίρια εκεί έχουν κίνδυνο, διατρέχουν κάποιο κίνδυνο, ο δρόμος?
3: Κοιτάξτε να δείτε. Σας είπα ότι επειδή το υλικό είναι πολύ χαλαρό και έχει ένα σημαντικό πάχος, μπορεί να είναι μέχρι και 50 μέτρα, αν αυτό έχει ξεπληθεί άμμος, γίνεται συμπύκνωση του υλικού εξαιτίας των πιέσεων των φορτίων που έχει από πάνω.
1: Ναι.
3: Το ίδιο γίνεται και με το δρόμο. Γίνεται μια εξυγίανση, ρίχνουμε από πάνω ένα 3α για να το προστατεύσουμε και στερεώνουμε την άσφαλτο. Χωρίς να έχουμε δει τι γίνεται σε βάθος. Αν δηλαδή αυτό το υλικό είναι με πολλά κενά και πρέπει να συμπυκνωθεί.

0: 6.000.
1: Αυτό πώς μπορεί να ελεγχθεί τώρα στον υφιστάμενο δρόμο, για παράδειγμα? Πώς μπορεί να γίνει αυτός ο έλεγχος?
0: Πρέπει να κάνουν γεωτρήσεις των 10 μέτρων, έτσι ώστε να δουν αν υπάρχουν, ποια είναι η συμπεριφορά του υλικού.
1: Πρέπει να γίνουνε, συστήνετε εσείς, το προτείνετε?
0: Βεβαίως, πρέπει να γίνουν. Από τη στιγμή που ο δρόμος κάθεται, σημαίνει ότι το υλικό από κάτω συμπυκνώθηκε για κάποιο λόγο. Άρα πρέπει να κάνουμε γεωτεχνικές γεωτρήσεις να δούμε πώς είναι η κατάσταση του υλικού. Και τι πρέπει να κάνουμε σε αυτό.
2: Τώρα, για τα σπίτια μας τώρα, παλιά σπίτια, παλιές πολυκατοικίες, βλέπουμε συχνά πυκνά, ξεφυτρώνουν νέες πολυκατοικίες. Όσοι λοιπόν, σε όσους συμβαίνει κάτι αντίστοιχο, να φωνάξουν μηχανικό να ελεγχθούν, κύριε Ζελίδη.
0: Να φωνάξουν γεωλόγο να τους κάνει γεωτεχνική έρευνα, να τους κάνει γεωτεχνική μελέτη, ποια είναι η κατάσταση του υλικού εκεί. Ξέρετε, ακόμα και για τους σεισμούς, έχουν ομαδοποιηθεί περιοχές με ένα συντελεστή επιτάχυνση, αλλά δεν ισχύει για όλα τα υλικά το ίδιο. Άλλη συμπεριφορά έχει αυτό το χαλαρό υλικό του κυψού, άλλη συμπεριφορά έχουν τα σχιστολιθικά και οι ασβεστόλιθοι που είναι στην Ακρόπολη.
1: Αυτό τώρα εγώ αναρωτιέμαι, θα μπορούσε να λειτουργήσει και ως ντόμινο, δηλαδή υπάρχει ένα οικόπεδο το οποίο είναι κενό, δημιουργείται δίπλα ένα κενό επίσης από την πολυκατοικία που κατέρευσε, θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν ντόμινο, δεν ξέρω, μπορεί να κινδυνολογώ τώρα. Δεν θέλω.
0: Όχι, δεν νομίζω. Εκτονώθηκε μία πίεση γιατί το υλικό είχε χαλαρώσει πάρα πολύ, δεχόταν πιέσεις, είχε μία ισορροπία και τώρα εκτονώθηκε και κατέρευσε η πολυκατοικία δίπλα. Μπορεί να μην έχει καμία σχέση με τη νέα εξκαφή. Να ήταν ήδη σε άσχημη κατάσταση το υλικό κάτω από την παλιά πολυκατοικία.
1: Α,
0: πρέπει
1: ναι,
0: να το δούμε. Δεν μπορώ να εκφράσω άποψη έτσι.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Ζελίδη, κρατάμε και το τελευταίο που μας είπατε. Θα πρέπει ούτως ή άλλως όλα αυτά από εκεί να απομακρυνθούν.
1: Είναι αντικείμενο ερεύνης και για τους ειδικούς. Βλέπεις δηλαδή πώς το μελετούν και οι ίδιοι.
2: Μα δεν ξέρουν να απαντήσουν σαφώς, γιατί δεν γνωρίζουν τι ακριβώς έχει γίνει.
1: Λες να ξέρει να μας απαντήσει ο Κώστας Αλατζάς.
2: Ο Κώστας,
1: Ο οποίος Κώστας Αλατζάς, πόσες ακόμη εφαρμογές θα βάλουμε στα κινητά μας? Ή αυτή η εφαρμογή δεν είναι για εμάς?
2: Γιατί είσαι βουλευτής.
1: Α, δεν είναι για μένα?
2: Όχι.
1: Και καθόμουν από το πρωί και διάβαζα, ρε Κώστα, για αυτή την εφαρμογή.
2: Δεν σε αφορά, δεν σε αφορά.
1: Τι είναι αυτή η εφαρμογή τώρα?
2: Εκτός αν κάτι μας κρύβεις.
3: Δεν μας αφορά.
1: Ποτέ δεν ξέρεις.
3: Δεν μας αφορά. Αφορά όμως τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι από εδώ και στο εξής θα έχουν ένα ψηφιακό περιβάλλον, το οποίο θα τους διευκολύνει την καθημερινή οργάνωση και λειτουργία της στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής τους, των κοινοβουλευτικών τους αρμοδιοτήτων. Αυτή τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα, στη μία το μεσημέρι, αναμένεται να παρουσιάσει στους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εδώ στο ίδρυμα Μποδοσάκη, όπου εδρεύει η αντιπροεδρία της κυβέρνησης. Είναι το γραφείο του Κωστή Χατζηδάκη. Πρόκειται για ένα σύγχρονο ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον, το οποίο θα περιλαμβάνει νομοσχέδια, ενημερωτικό υλικό, τροπολογίες, ό,τι άπτεται της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Και μέσω της βοήθειας της τεχνητής νοημοσύνης, του AI, θα μπορούν να αντλούν πληροφορίες οι βουλευτές για την διεκπεραίωση του κοινοβουλευτικού τους έργου. Είναι σίγουρα μια πρωτοπόρα ψηφιακή εφαρμογή, η οποία προφανώς δεν υπάρχει στα άλλα κόμματα, είναι καινοτόμα για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, και στο εξής θα έχουν αυτή τη δυνατότητα οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος να μπορούν να μπαίνουν σε αυτό το ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον και να διευκολύνουν το κοινοβουλευτικό τους έργο. Εκείνο όμως που έχει δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, αν μου επιτρέπετε, παιδιά.
1: Δεν ακούς τι λέμε, δεν ακούς τι λέμε.
3: Που αναμένεται να κάνει ο πρόθυμος. Α, δεν σας άκουσα, συγγνώμη.
1: Λέω εγώ, φροντιστήριο δηλαδή, και λέει η Κουτροκόη, δεν τους βλέπω καλά.
2: Δεν τους βλέπω πολύ καλά, πράγματι. Δεν ξέρω ποιοι είναι εξοικειωμένοι ή όχι, αλλά...
3: Δεν ξέρω τώρα...
2: Τους βλέπω να τρέχουν λίγο.
3: Τώρα, ναι, έχω την εντύπωση ότι όπως συμβαίνει και στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, έτσι θα συμβαίνει και στην κοινοβουλευτική ομάδα της Δημοκρατίας.
2: Έτσι.
3: Κάποιοι θα ανήκουν στην κατηγορία των boomers. Οπότε εκείνοι θα δυσκολεύονται περισσότερο σε σχέση με κάποιους άλλους που είναι πιο ψηφιακά εκπαιδευμένοι και δεν ανήκουν στην κατηγορία αυτό που λέμε τα τελευταία
2: χρόνια. Βλέπω πολλά quiz στις εφημερίδες. Ποιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
1: Δεν τα πάω πολύ καλά.
2: Δεν μπορούσα να κατεβάσω.
1: Και εγώ με την τεχνολογία, αλλά τους κάνω εγώ τίποτα ιδιαίτερα μαθήματα. Δεν τα πάω πολύ καλά με την τεχνολογία.
2: Μια χαρά τα πας. Σιγά και εσύ.
1: Τι εφαρμογή θα είναι αυτή, δηλαδή. Θα είναι σαν το WhatsApp, θα είναι σαν το Viber ή θα είναι κάτι πιο εξελιγμένο.
2: Όχι, νομίζω κάτι πιο εξελιγμένο. Για το κοινοβουλευτικό έργο θα έχει τα πάντα όλα.
3: Κάτι πιο εξελιγμένο και θα έγινε μια πλατφόρμα ουσιαστικά ψηφιακών δεδομένων γύρω από την κοινοβουλευτική διαδικασία. Θα είναι μια εφαρμογή που θα τη χρησιμοποιούν στους υπολογιστές τους και στα κινητά τους τηλέφωνα οι βουλευτές με σκοπό τη διευκόλυνση του κοινοβουλευτικού τους έργου. Έλεγα νωρίτερα ότι το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον πέρα από τις ψηφιακές πλατφόρμες που απασχολούν αμιγώς την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας είναι η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού σχετικά με τις επιθέσεις που είχαμε τα ξημερώματα με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη και τον τραυματισμό συμπολιτών μας, επιθέσεις που εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ήδη το στίγμα το έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος τις χαρακτήρισε δολοφονικές και τις συνέδεσε και μάλιστα με τον πολιτικό χώρο της άκρας αριστεράς, λέγοντας ότι οι επιθέσεις βίας πολλές φορές έχουν ένα ιδεολογικό περίβλημα χωρίς αυτό να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ναι. Σε κάθε περίπτωση καταδικάζεται η βία από όπου και αν προέρχεται. Αυτό αναμένεται να τονίσει και στην τοποθέτησή του σήμερα ο Πρωθυπουργός σε λίγα λεπτά κατά την παρουσίαση της ψηφιακής πλατφόρμας. Σίγουρα αυτές οι επιθέσεις δημιουργούν ένα τοξικό κλίμα πέρα από τις λεκτικές αντιπαραθέσεις και το λόγο των ευρυστικών που ακούμε στο δημόσιο λόγο.
1: Κώστα, πλήττουν τη δημοκρατία μας τέτοιες επιθέσεις και φαντάζομαι ότι θα τις καταδικάσουν και σύσσωμα
2: όλα
1: τα κόμματα. Έτσι. Είναι η μητέρα της κυρίας Νέστορα της Αφροδίτης, η οποία νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Είναι η κυρία Νέστορα που δέχτηκε επίθεση στο σπίτι της, δηλαδή που έχει κάποια εγκάβματα όχι πολύ σοβαρά, ευτυχώς. Στην προσπάθειά τους να κατασβήσουν την πυρκαγιά που είχε προκληθεί και άλλοι δύο ή τρεις με αναπνευστικά προβλήματα επίσης που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Κώστα, μένεις εκεί ούτως ή άλλως. Ναι, μένεις εκεί ούτως ή άλλως. Καλύπτεις το ρεπορτάζ. Περιμένω με πολύ ενδιαφέρον τα δελτία ειδήσεων να δω αυτή την εφαρμογή. Να είσαι σίγουρος.
3: Καλό μεσημέρι.
2: Γεια σου, Κώστα.
1: Γεια σου, Κώστα.
2: Πάμε διαφημίσεις.
1: Έλα, πάμε.

0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
1: Η μύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
2: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
3: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
4: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
5: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.
6: Where all rookies belong, back in school.
7: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητη.
8: Give me a chance to straighten this out.
9: You got it. What do you got in mind?
10: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
7: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
11: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
12: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
11: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
13: Capitalism can inform how we have sex.
11: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
14: It becomes more capitalistic.
11: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
15: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
16: Καλώς ήρθατε και απόψε στην Αστερόσκονη, που από την πρώτη φασματική ακολουθία κατεβάζει το άστρο της Πέγκιζίνα εδώ κοντά μας, να φωτίσει το μονοπάτι της με Αστερόσκονη και να μας δείξει το δρόμο για τη συνέχεια. Καλησπέρα, Πέγκη.
17: Γεια σου, ποιητή μου, Νίκο. Αυτά που έχω ζήσει, λοιπόν, δεν με αφήνουν να χαρώ εύκολα την όποια επιτυχία μου. Δηλαδή, πάντα έχεις προσδοκίες παραπάνω.
16: Θεώρησες ποτέ ότι το έχεις παραμελήσει το παιδί σε σχέση με τη δουλειά, στη νύχτα κτλ?
17: Όχι, όχι, ποτέ.
16: Γιατί εσύ...
17: Παραμέλησα τη δουλειά και πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
7: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Said you felt so happy.

0: Στην Αλκμίνης θα πάμε, στην οδό Αλκμίνης. Εκεί βρίσκεται ο Σπύρος Αλεξανδρής. Καταγράφει το ρεπορτάζ από πολύ νωρίς το πρωί. Έφτασε η πολεοδομία, Σπύρο.
1: Ναι, μόλις κατέφτασε το κλιμάκιο της πολεοδομίας για να γίνει ο τεχνικός έλεγχος, η πραγματογνωμοσύνη στο σημείο του συμβάντος, της τραγωδίας για τους ένοικους της πολυκατοικίας. Τα διαθέσιμα στοιχεία έως τώρα δείχνουν ότι δεν είχαν εφαρμοστεί τα προβλεπόμενα μέτρα, τα απαραίτητα μέτρα αντιστήριξης, όπως η τύχη αντιστήριξης, μεταλλικές πασαλώσεις, διαφράγματα σκυροδέματος, ότι είχε σκαφτεί πολύ βαθιά το έδαφος, σε σημείο που επηρεάστηκαν τα θεμέλια του διπλανού κτηρίου. Βλέπετε τώρα, θα λάβουν κάποιες φωτογραφίες, υπάρχουν μαζί και ένοικοι της πολυκατοικίας που αγωνιούν για την εξέλιξη, για την διερεύνηση αυτής της υπόθεσης, για να αποδοθούν οι τυχόν ευθύνες που φαίνεται πως τα στοιχεία τα δείχνουν πως υπάρχουν. Οι ένοικοι εδώ της πολυκατοικίας είναι σε αναβρασμό, θέλουν να βρεθούν οι ένοχοι σε αυτήν την υπόθεση, όπως τους χαρακτηρίζουν, καθώς σήμερα, απόψε, χθες το βράδυ έμειναν χωρίς σπίτι και πλέον περιμένουν και από τον Δήμο κάποια βοήθεια, πέρα από το έκτακτο βοήθημα αυτό των 3.000 ευρώ. Περιμένουν να μάθουν και τι θα συμβεί με την πρόθεση του Δήμου για διάθεση περίπου 6 επιπλέον διαμερισμάτων για να μείνουν, για να εξυπηρετήσουν τις άμεσες ανάγκες τους. Να πούμε ότι
2: καταλαβαίνουμε πολύ καλά, ναι, ότι δεν είναι μόνο να βρεθεί μια στέγη για αυτούς τους ανθρώπους, που σαφώς και θα βρεθεί, οφείλουμε να βρεθεί, ωραία, ως κράτος. Από εκεί και πέρα είναι τι γίνεται με τα ρούχα αυτών των ανθρώπων. Καταγράφετε εσείς οι συνάδελφοι από χθες το ρεπορτάζ δηλώσεις που πραγματικά είναι χωρίς σχόλιο. Δηλαδή, έλεγε άλλη γυναίκα, ξεκίνησα το πρωί όπως με βλέπετε, πήγα στη δουλειά μου, γύρισα γιατί με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι έχασα το σπίτι μου και δεν τους πίστευα και είμαι έτσι. Ναι. Όπως με βλέπετε, δεν έχω τίποτε άλλο.
0: Τα προσωπικά τους αντικείμενα όλα, την οικοσκευή τους, αλλά κυρίως το ρουχισμό τους, οτιδήποτε έχει ένας άνθρωπος μέσα στο σπίτι του.
2: Κάποια
0: έχει
2: χρήματα
0: καθεί.
2: Μπορεί κάποιοι κοσμήματα, άνθρωποι να είχαν κοσμήματα, λιγοστές οικονομίες που έχεις για να σου τύχει κάτι έκτακτο, ρε παιδί μου. Τίποτα. Είναι επί ξύλου κρεμάμενοι τώρα αυτοί οι άνθρωποι.
0: Δεν έχουν τίποτα.
2: Έτσι.
0: Τίποτα.
2: Δεν έχουν απολύτως τίποτα.
0: Και
2: Σπύρο,
0: έτσι όπως θα απομακρυνθούν όλα από εκεί, φαντάζομαι ότι θα υπάρξει
2: τίποτα,
0: μια τεράστια δυσκολία,
2: ναι, ναι, ναι,
0: και στο να καταφέρουν οι άνθρωποι να σώσουν κάτι από όλα αυτά.
1: Και από νωρίς το πρωί, με το πρώτο φως της ημέρας, κοιτούσαν προς τα χαλάσματα αποσβολωμένοι. Κάποιοι έψαχναν να εντοπίσουν κάποια προσωπικά τους αντικείμενα, που είναι πολύ πιθανόν κάποια έγγραφα, κάποιες φωτογραφίες, ενδεχομένως κάποια αντικείμενα συναισθηματικής αξίας να έχουν διασωθεί ανάμεσα στα χαλάσματα. Ήδη υπάρχουν σημεία που έχουν δει κάποιες ηλεκτρονικές συσκευές. Επομένως, αυτό θα γίνει βεβαίως σε δεύτερο στάδιο. Τώρα προηγείται ο έλεγχος εδώ στο σημείο πραγματογνωμοσύνη. Θα γίνει και στατικός έλεγχος και στα διπλανά, στα όμορα κτίρια, τα οποία δεν κατοικούνται, τα δύο κτίρια τα οποία είναι δίπλα στην πολυκατοικία, η οποία γκρεμίστηκε. Και είναι εμφανές ότι δεν πρέπει να κατοικούνται, γιατί υπάρχουν και φθορές και σε αυτά τα κτίρια. Βλέπετε εδώ να συνομιλούν οι μηχανικοί με τους κατοίκους εδώ της περιοχής, με τα άτομα που διαμένουν εδώ, που διέμεναν μάλλον μέχρι και χθες σε αυτήν την πολυκατοικία. Όπως είπατε και εσείς, είναι αρκετοί οι οποίοι δεν έχουν πού να μείνουν. Κάποιοι πέρασαν τη νύχτα ακόμη και σε παγκάκια χθες το βράδυ, στα φωτεινά
0: τους, άλλοι
1: αρνούνται να εγκαταλείψουν το σημείο.
0: Να συνομιλήσεις μαζί τους για το τι σκέφτονται να κάνουν στο εξής. Δεν ξέρω, είναι δύσκολο. Καταλαβαίνω ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να μην θέλουν να κάνουν να ανοίξουν τώρα συζήτηση με δημοσιογράφους για αυτό το θέμα, αλλά τι σκέφτονται για τις επόμενες ημέρες, για το πού θα περνάνε τα επόμενα 24 ώρα. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν μπορώ να διανοηθώ να μου συνέβαινε κάτι τέτοιο έτσι ξαφνικά από τη μια στιγμή στην άλλη.
1: Το πρώτο είναι αυτό, να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες αυτό της στέγασης, που θα διαμείνουν, που θα περάσουν αυτές τις πρώτες ημέρες τουλάχιστον, μέχρι να βρει μια πιο μόνιμη λύση στο πρόβλημά τους. Τι θα τρώνε, τι θα πίνουν, είναι προβλήματα που δεν μπορούμε ούτε να διανοηθούμε.
2: Ναι. Ανατροπή ζωής. Από τη μια στιγμή στην άλλη ανατροπή
1: πρέπει
2: ζωής.
1: Πρέπει να δουν τι έγγραφα τους λείπουν.
0: Ναι. Γιατί όλα αυτά θα τα χρειαστούν.
1: Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα.
0: Όλα αυτά θα τα χρειαστούν και για το νέο τους ξεκίνημα. Δηλαδή και τα έγγραφά τους, όλα αυτά που είναι απαραίτητα, μπορεί όλα αυτά να είναι μέσα στα συντρίμια, αυτά τα οποία παρακολουθούμε, έτσι, να μην έχουν τίποτα στη διάθεσή τους.
2: Εντάξει, σε βλέπουμε, Ρεσπύρο, είσαι τώρα σε δρόμο, έτσι, δηλαδή πόσο κεντρικός ο δρόμος, ναι, υπήρξε μια τεράστια καταστροφή, όμως αλήθεια δεν μπορούμε να διανοηθούμε πως δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός.
0: Ναι.
2: Περνάνε μηχανάκια, αυτοκίνητα, πεζοί, φαντάζομαι από εκεί που είσαι. Θα έχει και κάποια καταστήματα αυτός ο δρόμος ή θα οδηγεί σε κάποια καταστήματα. Δηλαδή είναι δρόμος με κίνηση.
1: Οι προσωπικές πρωτοβουλίες, οι ενέργειες που έκαναν χθες το πρωί οι ένοχοι της πολυκατοικίας, βλέποντας το πρόβλημα οι ίδιοι, δεν τους ενημέρωσε κανείς, αυτό μας λένε, αυτό προκύπτει τουλάχιστον από το ρεπορτάζ, είναι και αυτές που τους έσωσαν τη ζωή.
2: Ναι.
1: Είδαν τις μεγάλες ρογμές, διαπίστωσαν ότι είχε αρχίσει να γέρνει το κτίριο, ο ένας ενημέρωσε τον άλλον, υπήρχε μάλιστα και άτομο που έλαβαν στην πολυκατοικία που είχε,
2: και τα μέτρα
1: είχε κάποιες τεχνικές γνώσεις.
2: Και έτσι έλαβαν και τα μέτρα.
1: Τους δεν κατάλαβαν τίποτα, απλά γύρισαν και είδαν τα συντρίμια.
2: Μένεις εκεί, Σπύρο. Ακολουθεί ούτως ή άλλως η Ιωάννα Βάσου με το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων, που θα έχουμε αναλυτικότατο ρεπορτάζ από τον Σπύρο Αλεξανδρή και όλους τους συναδέλφους εκεί.
0: Back to back, Βασίλης Μπακόπουλος.
2: Στις 6.30 ζωντανά εκπομπή αθλητική για το Μουντιάλ.
0: Στις 7.10 ο Σωτήρης Ξενάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
2: 8 η ώρα, Νίκος Ελευθερόγλου, Αμαλία Κάντζου. Εδώ σήμερα κάνουν πρεμιέρα οι αγαπημένοι συνάδελφοι.
0: Καλή επιτυχία, παιδιά.
2: Τους παρακολουθούμε όλοι.
0: Στις 10 ο Γιώργος Πιέρος, η Ελένη Καλογεροπούλου και ο Δημήτρης Στάκης.
2: Και μεσάνυχτα Αθήνα είδαν Μέγκα. Αύριο το πρωί εγώ εδώ με την κυρία Κουτροκόη, 10 παρα 10.
0: Done, 10 παρα 10, done θα είμαστε εδώ. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας.
2: Καλό μεσημέρι.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
9: Η δεύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Άξιον 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Άξιον 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Άξιον 24.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Action 24 στη Μία. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Οργή στη Νέα Δημοκρατία για τις δολοφονικές επιθέσεις στα σπίτια στελεχών στη Θεσσαλονίκη. Το μήνυμα Μητσοτάκη και οι μαρτυρίες των θυμάτων στο Action 24. Η αντιτρομοκρατική ανέλαβε τις έρευνες. Δύο νεκρούς άφησε πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο. Αναμένεται η ταυτοποίηση της σωρού του 12χρονου γιου στο νοσοκομείο με βαριά εγκάβματα η μητέρα, αυτοψία του Action 24. Το χρονικό μιας παρολίγων τραγωδίας. Φύλο και φτερό τα διπλανά κτίρια μετά την κατάρρευση, φόβοι για νέα προβλήματα στατικότητας. Η ακρίβεια στο επίκεντρο της πολιτικής σύγκρουσης στην πορεία προς τις κάλπες. Από σήμερα το crash test στις τιμές των σούπερ μάρκετ χωρίς πλαφόν.

0: Συντονισμένη επίθεση με γκαζάκια έγινε τα ξημερώματα στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια με διαφορά λίγων λεπτών σε Χαριλάου, Τούμπα και Πηλαία, στα σπίτια του Ζήση Ιωακίμοβιτς, του Σάβα Αναστασιάδη και της Αφροδίτης Νέστορα. 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων μία γυναίκα νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Είναι η μητέρα της κυρίας Νέστορα. Από την επίθεση προκλήθηκαν και εκτεταμένες καταστροφές. Τις έρευνες έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική. Βλέπουμε τον Φάνη Καραμπατσάκη και τον Γιάννη Μύτη να παρακολουθήσουμε πρώτα το βίντεο και επιστρέφουμε με τις συνδέσεις μας.
1: Αυτοκίνητα που βρίσκονταν παρκαρισμένα στην πιλωτήπολη κατοικία στην οδό Γραβιά στην ανάληψη Θεσσαλονίκης έχουν τυλιχθεί στις φλόγες. Στο σημείο επικρατεί πανικός. Είναι ένα από τα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έγιναν στόχος επίθεσης στα ξημερώματα.
2: Υπάρχουν κάμερες, ένα πρόσωπο από ό,τι μου λένε φαίνεται στην κάμερα που μπήκε από το δάσος, γιατί είμαστε στο δάσος, και άφησε τα γκαζάκια και ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα ανακαλυφθεί.
1: Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία έχει αναλάβει τις έρευνες για τη συντονισμένη επίθεση με γκαζάκια και στόχους πολυκατοικίες όπου διαμένουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Οι επιθέσεις έγιναν σχεδόν ταυτόχρονα τα ξημερώματα σε Θέρμη, Τούμπα και Χαριλάου με στόχους τον πρόεδρο της δικού σας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Ζήση Ιωακίμοβιτς και τους πολιτευτές Σάβα Ιωαννίδη και Αφροδίτη Νέστορα.
3: Η νομία έχει αναλάβει, η αντιτρομοκρατική έχει αναλάβει. Υπάρχουν κάποια στοιχεία από τις κάμερες που δείχνουν, ειδικά στη μία περίπτωση, ένα νεαρό άτομο που πάει και τοποθετεί απέναντι από την πολυκατοικία εκεί σε ένα ψάκι τον εμπριστικό μηχανισμό.
1: Η πιο σοβαρή από τις επιθέσεις σημειώθηκε στην οικία της κυρίας Αφροδίτης Νέστορα στη Χαριλάου. Οι φλόγες επεκτάθηκαν σε 2 αυτοκίνητα, σε 2 δίκυκλα αλλά και στην πιλωτή. Η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας υπέστη σοβαρά εγκάβματα και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, ενώ ο πατέρας της νοσηλεύεται στην πνευμονολογική κλινική με αναπνευστικά προβλήματα. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και η ίδια, η οποία φέρεται να προσπάθησε να σβήσει τη φωτιά που ξέσπασε στο αυτοκίνητό της με αποτέλεσμα να υποστεί εγκάβματα στα χέρια. Από το ίδιο κτίριο, ακόμη 2 άτομα παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα.
4: Κυρία από τον δεύτερο όροφο που είχε πρόβλημα αναπνευστικό, είχε άσθημα. Καθόλου τη διάρκεια ήταν στην βεράντα, ήμουν και εγώ δίπλα της, παρήχα το νερό.
1: Οι οικίες των 2 από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είχαν γίνει στόχος αγνώστων και στο παρελθόν, τότε με μπογιές.
5: Δεν έχει καμία ανάληψη ευθύνης ακόμα. Ήθιστε σε αυτές τις περιπτώσεις απόγευμα βράδυ να γίνεται και η ανάληψη των ευθυνών, όπως έγινε και πριν από 2 χρόνια, όπου και στο δικό μου το σπίτι και στο σπίτι του κυρίου Αναστασιάδη είχαν πάλι πετάξει μπογιές.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, σε όλες τις επιθέσεις οι δράστες κινήθηκαν με μοτοσυκλέτες.
0: Μαζί μας είναι ο Φάνης Καραμπατσάκης και ο Γιάννης Μύτης. Φάνη, ξεκινάω με σένα. Ποιες είναι οι τελευταίες πληροφορίες για την επίθεση με γκαζάκια? Μέσα σε 17 λεπτά έγιναν οι 3 επιθέσεις.
6: Μόλις σε 17 λεπτά, Ιωάννα. Γι' αυτό και οι αστυνομικοί λένε ότι πιθανότατα έχουμε να κάνουμε με τα ίδια πρόσωπα, τουλάχιστον 2 άτομα, με μία μοτοσυκλέτα, τα οποία έδρασαν και στις 3 επιθέσεις. Αν αυτό δεν συμβαίνει, τότε σίγουρα, λένε, οι δράστες συνδέονται μεταξύ τους. 4 και 18 η πρώτη επίθεση, 4 και 23 λεπτά η δεύτερη επίθεση, 4 και 35 η τρίτη επίθεση και η πιο σοβαρή στο σπίτι όπου διαμένει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας και ήταν εκείνη την ώρα στον 4ο όροφο. Αναμένεται προκήρυξη, αν και οι αστυνομικοί αναφέρουν ότι επειδή υπάρχουν και τραυματισμοί, μπορεί οι δράστες να μην τη συντάξουν τελικά.
0: Γιάννη, οργή στη Νέα Δημοκρατία για τις δολοφονικές επιθέσεις στα σπίτια των 3 στελεχών του κόμματος.
7: Η Νέα Δημοκρατία, Ιωάννα, το χαρακτηρίζει τρομοκρατικό χτύπημα και έχει κάθε λόγο, καθώς θεωρεί αποτέλεσμα τη συγκεκριμένη ενέργεια της τοξικότητας των επιθέσεων της αντιπολίτευσης και απότοκο του ακραίου πολιτικού λόγου που κυριαρχεί τις τελευταίες ημέρες στην πολιτική ζωή του τόπου. Παράλληλα, περιμένει καταδίκες από τα κόμματα. Ιωάννα, να σου πω ότι μέχρι στιγμής ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ έχει μιλήσει για μια ενέργεια, ένα περιστατικό που δεν χωρά στην Δημοκρατία, ενώ και το ΚΚΕ έκανε λόγο για εγκληματική ενέργεια, που ωστόσο αξιοποιεί η κυβέρνηση. Τώρα, ήταν λαύρος κατά της ενέργειας της τρομοκρατικής, όπως την χαρακτήρισε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ανήρτησε συγκεκριμένα: ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας δεν τρομοκρατείται. Δεν πρόκειται για βανδαλισμούς, δεν πρόκειται για παρεμβάσεις. Πρόκειται για κανονική τρομοκρατική επίθεση, σημειώνει ο κ. Κυρανάκης, στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ζήσει η Ιωακίμοβιτς, Άβα Αναστασιάδη και Αφροδίτης Νέστορα και των οικογενειών τους. Και αυτοί που τη διέπραξαν είχαν σκοπό να σκοτώσουν. Όσοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τέτοιες εγκληματικές ενέργειες με μισόλογα ή σε αποστάσεις ή με αφωνία, παρέχουν στήριξη σε τρομοκράτες. Αυτό ας το συνειδητοποιήσουν όλοι, σημειώνει ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Να σου πω τώρα, Ιωάννα, ότι σε ανάλογο ύφος καταδικαστικό ήταν και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος τόνισε ότι όταν βάζεις γκαζάκια επιθυμείς θύματα, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενώ και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοΐδης, τόνισε ότι οι ενέργειες αυτές ερευνώνται εξονυχιστικά από την αστυνομία και οι γνωστοί ανόητοι, είπε ο Υπουργός, γνωστοί ανόητοι και αμετανόητοι, παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές και δεν έχουν διδαχτεί τίποτα από την τρομοκρατία στη χώρα μας.
0: Γιάννη, Φανή, σας ευχαριστώ πολύ για τους δύο. Τραγικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στη Λυτή Θεσσαλονίκης, όπου η καταστροφική πυρκαγιά στήχησε τη ζωή σε έναν 66χρονο. Αργά χθες βράδυ εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός μέσα στο καμένο σπίτι, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους ότι ενδέχεται να ανήκει στον 12χρονο γιο του, χωρίς ωστόσο να έχει ολοκληρωθεί ακόμη η διαδικασία ταυτοποίησης. Από τη φωτιά τραυματίστηκε σοβαρά και η 40χρονη μητέρα του παιδιού, η οποία διακομίστηκε στο νοσοκομείο με εκτεταμένα εγκάβματα, όπου νοσηλεύεται. Το σπίτι της οικογένειας, που βρίσκεται μέσα σε δασική έκταση στα όρια του χωριού, καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ οι εικόνες που αποκαλύφθηκαν με το πρώτο φως της ημέρας δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής.
8: Άνδρες της πυροσβεστικής εντοπίζουν απανθρακωμένη σωρό στο σπίτι που κάει και ολοσχερός στη Λυτή Θεσσαλονίκης.
9: Βιώσαμε μια τραγωδία στην κοινότητά μας, και από θέμα φωτιάς και από θέμα το ότι χάσαμε δύο σοφοριανούς μας.
8: Στο ίδιο σημείο είχε εντοπιστεί νωρίτερα νεκρός ένας 66χρονος, ενώ η 40χρονη σύντροφός του είχε απεγκλωβιστεί ζωντανή από πυροσβέστες και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εγκάβματα. Το ανήλικο παιδί της οικογένειας αγνοείται.
10: Συγκλονιστικό γεγονός με τον Αθανάσιο, ο οποίος κοιμήθη το αγαπητό του παιδάκι, το Μάξιμο, που ήταν στην ίδια τάξη και με τον γιο μου τον δεύτερο. Ένα αγιασμένο παιδί, ιδιαίτερα αγιασμένο.
8: Η γυναίκα μεταφέρθηκε με εγκάβματα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια ανέφερε στους διασώστες ότι μέσα στο σπίτι είχαν παραμείνει ο σύντροφός της και το παιδί της. Γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις έρευνες.
11: Θα φτάσει μια πυρκαγιά. Είναι το πιο δύσκολο να πείσεις κάποιον να απομακρυνθεί από την οικία του, από την περιουσία του, μπορεί να την είχε χτίσει με κόπο και με πολύ υδρότα. Είναι τα συναισθήματα ανάμεικτα και υπάρχει μια τεράστια δυσκολία σε αυτό.
8: Η κατοικία που βρισκόταν μέσα σε δασική έκταση υπερκυκλώθηκε από τις φλόγες μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Οι πυροσβέστες δεν κατάφεραν να προσεγγίσουν άμεσα το σημείο λόγω της έντασης της πυρκαγιάς και η έρευνα στο εσωτερικό του σπιτιού ξεκίνησε όταν το μέτωπο τέθηκε υπό έλεγχο.
12: Τραγική, στις 14 και 25 περίπου, στο κέντρο ελέγχου του Δήμου Ροκάστρου είχε συναγερμός. Οι πυροφυλάκες ενημερώσαν άμεσα, η πυροσβεστική κινητοποιήθηκε άμεσα, όλος ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας του Δήμου Ροκάστρου κινητοποιήθηκε με μηχανήματα έργου και με τα 4x4 τα pick-up.
13: Η σωρή των δύο θυμάτων της καταστροφικής πυρκαγιάς εντοπίστηκαν στο χώρο του σπιτιού, όπου διέμεναν μέσα στο δάσος της Λυτής.
8: Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς στάλθηκαν δύο προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του 112. Ο πρώτος στις 4:20 ενημέρωνε τους κατοίκους για την εξέλιξη της πυρκαγιάς, ενώ το δεύτερο στις 5:20 καλούσε όσους βρισκόταν στη Λυτή να απομακρυνθούν προληπτικά προς το γήπεδο της περιοχής. Παραμένει ωστόσο άγνωστο γιατί οι άνθρωποι δεν κατάφεραν να απομακρυνθούν εγκαίρως παρά τις προειδοποιήσεις.
14: Η συμπεριφορά λοιπόν της πυρκαγιάς ήταν τέτοια που βλέπαμε ότι πηγαίνει προς τα πρώτα σπίτια της Λυτής. Γι' αυτό λοιπόν ακριβώς το λόγο κρίθηκε αναγκαίο και εκ των προτέρων, το τονίζω εκ των προτέρων, στις 15:40 εκδόθηκε το πρώτο μήνυμα του 112.
8: Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εγκλωβίστηκαν τα θύματα παραμένουν υπό διερεύνηση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο να επιχείρησαν να προστατεύσουν την περιουσία τους, καθώς στο κτήμα υπήρχαν μελίσια και καλλιέργειες. Η φωτιά δεν έχει πλέον ενεργό μέτωπο. Ωστόσο, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για τον φόβο αναζωπυρώσεων.
0: Σύνδεση με τη Λυτή Θεσσαλονίκη και τη Θεοδώρα Απότα. Θεοδώρα, βρίσκεσαι στο σπίτι της οικογένειας. Τι εικόνα επικρατεί σήμερα στο σημείο, ενώ θα μας πεις αν έχει τελικά ταυτοποιηθεί η δεύτερη σωρός, αυτό περιμένουμε.
13: Μέχρι στιγμής, Ιωάννα, δεν έχει υπάρξει επίσημη ταυτοποίηση της δεύτερης σωρού. Ωστόσο, το γεγονός ότι δεν έχει δηλωθεί άλλος αγνοούμενος μας κάνει να αντιλαμβανόμαστε ότι επρόκειτο κατά πάσα πιθανότητα για τον 12χρονο Μάξιμο. Οι έρευνες για τον εντοπισμό του οποίου είχαν ξεκινήσει ήδη από την χτεσινή ημέρα, από το απόγευμα. Και τελικά η σωρός εντοπίστηκε στο χώρο που θα δεις ευθύς αμέσως από άνδρες της πυροσβεστικής. Οι εικόνες που αποκαλύφθηκαν με το πρώτο φως της ημέρας είναι αποκαλυπτικές. Μιλάμε για μια φωνική, για μια καταστροφική πυρκαγιά η οποία έπληξε την ευρύτερη περιοχή της Λυτής του Ωραιοκάστρου. Θα πρέπει να σου πω ότι εξετάζεται το γιατί οι δύο αυτοί άνθρωποι δεν εγκατέλειψαν εγκαίρως την κατοικία τους, παρά το γεγονός ότι εστάλησαν δύο διαδοχικά προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 εξαιτίας της κατάστασης όπως είχε αυτή διαμορφωθεί χτες, με τις φλόγες να τυλίγουν την συγκεκριμένη κατοικία. Να πω ότι εντός του συγκεκριμένου κτήματος που ανήκει στην οικογένεια βρίσκονταν την ώρα της φωτιάς και δύο σκυλιά, τα οποία δυστυχώς ήταν δεμένα και δεν κατάφεραν να αποχωρήσουν από το σημείο, με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο, να καούν ζωντανά. Είναι πραγματικά μουδιασμένη η τοπική κοινωνία, είναι συγκλονισμένη οι κάτοικοι του χωριού έπειτα από το τραγικό αυτό γεγονός. Τώρα μαθαίνουμε ότι η ταυτοποίηση της σωρού θα γίνει με τη λήψη δείγματος DNA. Είναι κάτι το οποίο ενδέχεται να διαρκέσει κάποιες ημέρες. Αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη, Ιωάννα.
0: Αν είπε ότι τραγωδία, πραγματικά είναι αποκαλυπτικές οι εικόνες που μας μεταφέρεις. Ποια είναι η κατάσταση της 40χρονης μητέρας, η οποία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με εγκάβματα?
13: Διακομίστηκε χτες στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης η 40χρονη γυναίκα, η οποία φέρει εγκάβματα στο σώμα της, στα χέρια της. Μαθαίνουμε ότι είναι σε σταθερή κατάσταση, Ιωάννα, και παρακολουθείται στενά από τους θεράποντες ιατρούς.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Θεοδώρα. Τα αίτια κατάρρευσης της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα αναζητούν οι αρχές. Αυτοψίες και ελέγχους στατικότητας σε όλα τα όμορα κτίρια της πολυκατοικίας θα πραγματοποιήσουν σήμερα ειδικά κλιμάκια. Συγγενείς των ενίκων του κτηρίου που κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος καταγγέλουν ότι οι ένικοι της πολυκατοικίας άκουγαν τριγμούς. Κάλεσαν τη μηχανικό τους, η οποία διαπίστωσε ότι το κτίριο είχε πάρει κλίση 5 μοιρών. Απευθύνθηκαν στον μηχανικό της νεοαναγυρώμενης οικοδομής, ο οποίος φέρεται να τους απάντησε πως και ο πύργος της πίζας γέρνει, αλλά δεν έπεσε.
15: Στα ερείπια της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα αναζητούν τις απαντήσεις οι πραγματογνώμονες που πραγματοποιούν αυτοψία στο σημείο. Στόχος τους είναι να διαπιστώσουν πως ένα ολόκληρο τετραόροφο κτίριο κατέρευσε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σαν χάρτινος πύργος.
16: Ήταν λάθος. Να σας πω γιατί. Ήτανε, πρώτα απ' όλα έπρεπε να έχει γίνει, σας λέω, πριν γίνει η πλήρη εξεκαφή. Έπρεπε να ανοιχθεί ένας βλάκος μορφής ορθογωνίου παραλληλογράμματος που θα είναι στο όριο επάνω και αυτό σταδιακά, ένα δύο μέτρα όπως σας είπα πριν, να πέσει έτοιμο το κομμάτι του σιδήρου και αυτομάτως να πέσει και το τσιμέντο, να κρατήσει, να περάσουν τουλάχιστον 10 με 12 μέρες.
15: Οι πρώτες εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι δεν πρόκειται για μία και μοναδική αιτία, αλλά για έναν συνδυασμό παραγόντων, τεχνικών αστοχιών και πιθανών παραλήψεων. Οι ειδικοί εξετάζουν τη θεμελίωση του κτηρίου, τις εξκαφικές εργασίες στο γειτονικό οικόπεδο, αλλά και το κατά πόσο η παλιά πολυκατοικία παρουσίαζε ήδη προβλήματα στατικής επάρκειας.
17: Εδώ επιχειρεί το θεμελίωση υπογείου.
15: Σωστά.
17: Όταν το υφιστάμενο, το όμορο κτίριο δεν έχει υπόγειο, τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι κάνουμε εξκαφή γύρω στα 5 με 6 μέτρα στη νέα οικοδομή, έχοντας μία διπλανή παλιά οικοδομή με ένα βάθος θεμελίωσης γύρω στα 1,30, που σημαίνει ότι αφήνουμε μετέωρα στην ουσία τα θεμέλια της όμορης παλιάς οικοδομής.
15: Το χρονικό της προαναγγελθήσας κατάρρευσης δείχνει ότι τα προειδοποιητικά σημάδια είχαν εμφανιστεί αρκετές ώρες νωρίτερα. Ένικοι περιγράφουν ότι άκουγαν τριξίματα, είδαν μεγάλες ρογμές και αντιλήφθηκαν πως το κτίριο έπαιρνε επικίνδυνη κλίση.
18: Αισθάνθηκαν κραδασμούς και είδαν το κτίριο να έχει μετακινηθεί. Είδαν ανάμεσα στις δύο πολυκατοικίες να υπάρχει κενό και φύγηκαν από την πόρτα.
19: Και λέω, σεισμός έγινε. Κοιτάζω και βλέπω την πολυκατοικία να πέφτει και ένα σύννεφο σκόνης με τρομακτικό θόρυβο.
15: Και η πίζα γέρνει, αλλά δεν έπεσε. Φαίνεται πως ήταν η απάντηση του μηχανικού που βρισκόταν στο εργοτάξι όταν οι κάτοικοι εξέφρασαν τις ανησυχίες τους.
20: Γελώντας, βέβαια, της είπε της μαμάς μου, λέει, μην ανησυχείς, λέει, από τους μηχανικούς. Και η πίζα, λέει, γέρνει, αλλά δεν έχει πέσει.
15: Πάντως η πολυκατοικία δεν είχε την τύχη του πύργου της πίζας, αφήνοντας τους ενίκους χωρίς σπίτι να παρακολουθούν τις περιουσίες τους να γίνονται συντρίμια. Αυτοψίες και ελέγχου στατικότητα σε όλα τα όμορα κτίρια της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα πραγματοποιούνται από ειδικά κλιμάκια μηχανικών.
21: Σχεδόν ένα 24ωρο μετά την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας εδώ στα Πετράλωνα, στην οδό Αλκμίνης, όπου και βρισκόμαστε, ένικοι αλλά και ιδιοκτήτες δύο γειτονικών πολυκατοικιών εκένωσαν τα διαμερίσματά τους υπό τον φόβο νέας κατάρρευσης.
22: Η περιοχή στην οποία βρισκόμαστε είναι μια περιοχή παραποτάμια, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, είναι κοντά στον Ηλισσό. Έχουμε υλικά λεπτομερή, εδαφικά υλικά, τα οποία είναι μεν ισχυρά, αλλά όχι βραχώδη, δεν είναι πάρα πολύ ισχυρά. Άρα χρειάζεται, σε περιπτώσεις όπου γίνεται εξκαφές για θεμελιώσεις, να υπάρχει μια έτσι μεγαλύτερη προσοχή.
15: Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται οι εξκαφικές εργασίες στο διπλανό οικόπεδο, ενώ ειδικοί εξετάζουν αν η υποχώρηση του σαθρού υπεδάφους επηρέασε όχι μόνο την πολυκατοικία που κατέρευσε, αλλά και τα όμορα κτίρια.
0: Σύνδεση με τα Πετράλωνα και τη Μαρίζα Λιναρδάτου. Μαρίζα, ξεκίνησαν οι αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητα στα διπλανά κτίρια.
21: Πριν από λίγα λεπτά, Ιωάννα, ήρθαν και τα πρώτα κλιμάκια εδώ των πολεοδόμων από τον Δήμο Αθηναίων, όπου και ξεκίνησαν αυτοψίες και ελέγχου στατικότητα στα όμορα κτίρια εδώ στις γειτονικές πολυκατοικίες, δίπλα από την τετραόροφη πολυκατοικία που κατέρευσε εχθές σχεδόν ένα 24ωρο μέχρι και τώρα. Να σου πω ότι ένικοι της τετραόροφης πολυκατοικίας αλλά και κάτοικοι της περιοχής παρακολουθούσαν έντρομοι, καθώς το κλίμα είναι πολύ βαρύ μέχρι και σήμερα, το τι θα βγει και από τις έρευνες και από τους ελέγχους που πραγματοποιούν εδώ τα ειδικά κλιμάκια. Όλοι έχουν πολύ μεγάλη αγωνία.
0: Μαρίζα, αφέθηκαν ελεύθεροι οι πέντε συλληφθέντες.
21: Με απόφαση λοιπόν του εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι πέντε συλληφθέντες για την υπόθεση της κατάρρευσης του κτηρίου. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της οικοδομής, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό αλλά και δύο εργάτες οι οποίοι απολογήθηκαν στο πλαίσιο της προκαταρκτικής διαδικασίας. Έτσι λοιπόν ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για να διαπιστωθεί κατά πόσο υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας.
0: Τώρα, πού πήγαν οι ένικοι των πολυκατοικιών που εκενώθηκαν, γιατί εκενώθηκαν δύο πολυκατοικίες, αλλά και τις πολυκατοικίες που κατέρευσε. Πού μένουν αυτοί οι άνθρωποι?
21: Ήταν πραγματικά μια πολύ δύσκολη νύχτα, καθώς είδανε τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής να χάνονται. Έτσι μας είπανε και όσοι μίλησαν μαζί μας, να χάνονται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Γι' αυτό λοιπόν ήταν αρκετοί εκείνοι που έμειναν εδώ, δεν έφυγαν, δεν πήγαν στην λέσχη φιλίας του Δήμου Αθηναίων, όπου είχε ανοίξει κανονικά και περίμενε όσους ήθελαν να πάνε και να διανυκτερεύσουν εκεί. Προτίμησαν λοιπόν είτε συγγενικά σπίτια και φιλικά, είτε να παραμείνουν εδώ στις κατοικίες τους.
0: Και
21: με
0: μάλιστα
21: απόφαση λοιπόν τώρα ναι, και
0: ναι,
21: του...
0: Ναι, ναι, Μαρίζα,
21: με απόφαση λοιπόν και του Δήμου Αθηναίων. Με απόφαση λοιπόν και του Δήμου Αθηναίων θα δοθεί μια οικονομική ενίσχυση ύψους 3.000 ευρώ στους ανθρώπους που έχασαν τις περιουσίες τους, προκειμένου έτσι να βρουν μια πρώτη ανάσα για τα πρώτα τους έξοδα. Φυσικά όλες οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη. Μιλάμε για ένα πρωτοφανές περιστατικό. Με όσους μιλήσαμε πραγματικά μας περιγράφουν έναν εκοφαντικό θόρυβο και τους θύμισε μάλιστα και το σεισμό, τον ισχυρό εκείνο σεισμό του 1999, Ιωάννα. Είδαν δηλαδή, έφυγαν από τις δουλειές τους, ήρθαν εδώ και είδαν τις περιουσίες τους να έχουν γίνει συντρίμια.
0: Ξεσπιτώθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά, Μαρίζα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι με τα ρούχα πραγματικά που φοράνε τώρα. Έχουν χάσει τα πάντα. Έχουν χάσει όλο τους το νοικοκυριό, τα ρούχα τους, τα έγγραφά τους, τις ταυτότητές τους. Ξεσπιτώθηκαν πραγματικά. Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρίζα. Η πολυκατοικία τώρα που κατέρευσε είχε αναγερθεί σε δύο φάσεις. Αρχικά το 1973 και στη συνέχεια το 1976, όταν προσθέθηκαν οι δύο τελευταίοι από τους συνολικά 4 ορόφους. Είχε συνολικά 7 διαμερίσματα. Σύμφωνα με ειδικούς, η κατασκευή της εποχής με μεμονωμένα πέδιλα παρουσιάζει αυξημένη ευαισθησία σε εξωτερικές επιβαρύνσεις.
2: Αυτό ήταν το κτίριο που κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος το μεσημέρι στα Πετράλωνα. Πρόκειται για μια τετραόροφη πολυκατοικία στην οδό Αλκμίνης 22. Αποτελείται από ισόγειο κατάστημα, αποθήκη, έναν ημιόροφο και συνολικά στους 4 ορόφους του κτιρίου υπήρχαν 7 διαμερίσματα.
3: Η κατοικία οποία κατέρευσαν τετραόροφη της δεκαετίας του 70, δεν υπήρχε καμία σε ένα πρώτο έλεγχο με την πολεοδομία δεν υπήρχε καμία έκθεση αυτοψίας είτε επικινδυνότητας είτε αυθαιρέτων για κανένα εκ των δύο ακινήτων.
2: Το κτίριο που για δεκαετίες στεκόταν στη γειτονιά των Πετραλώνων και μέσα σε μια στιγμή μετατράπηκε σε σωρό από μπάζα, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία είχε αναγερθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη οικοδομική άδεια για το ισόγειο και τους δύο πρώτους ορόφους εκδόθηκε το 1973, ενώ το 1976 προσθέθηκαν ο τρίτος και ο τέταρτος όροφος. Δίπλα του, εκεί όπου σήμερα βρίσκεται υπό ανέγερση, 7 όροφη πολυκατοικία με άδεια του 2025, μέχρι πριν από 2 χρόνια υπήρχε άλλο κτίριο, όπως καταγράφεται και στις εικόνες.
4: Ό,τι φαίνεται ήταν τα κτίρια της δεκαετίας του 70, άρα είχε γίνει αν είχε γίνει με εγκεκριμένες μελέτες, στατικές μελέτες και οικοδομική άδεια, θα τηρούσε τις προδιαγραφές ενός κανονισμού που υπήρχε το 59, με κάποιες αναθεωρήσεις. Είναι πολύ σημαντικό να δει κάποιος αυτό το κτίριο, αν έχει αυθαίρετα, υπήρχε δηλαδή παραπάνω φορτίσεις. Αν είχε τις κατάλληλες συντηρήσεις τόσα χρόνια, είναι πάρα πολλά χρόνια, 50 χρόνια.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, οι οικοδομικές και εξκαφιακές εργασίες στο όμορο οικόπεδο βρίσκονταν σε εξέλιξη τους τελευταίους 2 με 3 μήνες. Ο βασικός σκελετός των κτιρίων που χτίζονταν με τους παλαιότερους αντισεισμικούς κανονισμούς είναι από οπλισμένο σχηρόδεμα το οποίο θεωρητικά μπορεί να αντέξει 100 χρόνια. Αν όμως πληγεί ο φέροντας οργανισμός, κινδυνεύουν με κατάρρευση.
23: Το συγκεκριμένο κτίριο που κατέρευσε είναι ένα κτίριο το οποίο είναι στη δεκαετία του 60-70. Την εποχή εκείνη, η θεμελίωση των κτιρίων αυτών γινόταν αυτό που λέμε μεμονωμένα πέδιλα. Κάθε κολόνα του ισογείου είχε το δικό της θεμέλιο. Επομένως, τα κτίρια αυτά είναι ευαίσθητα όταν κανείς κάνει εργασίες.
17: Είχαν κάποιες μέθοδοι για τη θεμελίωση των κτιρίων εκείνης της δεκαετίας. Η πιο προσφυλής μέθοδος ήταν με μεμονωμένα πέδιλα. Κατασκευάζονταν κάτω από κάθε κολόνα ένα αυτόνομο τετράγωνο ή ορθογώνιο μπλοκ από οπλισμένο σκυρόδεμα. Και σε πολλές περιπτώσεις αυτά τα πέδιλα ενώνονταν μεταξύ τους με ισχυρά δοκάρια στο επίπεδο του εδάφους για να εξασφαλιστεί ότι το κτίριο θα συμπεριφερόταν ενιαία σε περίπτωση σεισμού.
2: Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον οι εργασίες που πραγματοποιούνταν στο όμορο οικόπεδο.
0: Αλλάζουμε σελίδα. Η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για την κυβέρνηση, καθώς επηρεάζει άμεσα το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών και παραμένει το κυρίαρχο ζήτημα στην καθημερινότητα των πολιτών. Από σήμερα ξεκινά το crash test στις τιμές των σούπερ μάρκετ χωρίς πλαφόν. Η ακρίβεια παραμένει στο επίκεντρο της πολιτικής σύγκρουσης στην πορεία προς τις κάλπες.
24: Τέλος, το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους σε 63 κατηγορίες προϊόντων, με τους καταναλωτές να κάνουν το πρώτο crash test στα ράφια των σούπερ μάρκετ για να διαπιστώσουν εάν τηρείται το πάγωμα στις τιμές.
25: Δεν μπορούμε να φάμε αυτά που θέλουμε, προσαρμοζόμαστε σε αυτά που μπορούμε.
24: Παρά την μικρή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού τον προηγούμενο μήνα, βαθιά το χέρι στην τσέπη βάζουν οι καταναλωτές, ακόμη και για μια σακούλα με τα απολύτως απαραίτητα αγαθά από το σούπερ μάρκετ. Συγκεκριμένα, σήμερα οι καταναλωτές θα πληρώσουν στο ταμείο του σούπερ μάρκετ 2,46 ευρώ το χαρτί υγείας, 13 ευρώ τις κάψουλες πλυντηρίου, 4,16 ευρώ το ρύζι μπασμάτι, για 1,5 λίτρο γάλα 2 ευρώ, σαμπουάν 4,98 ευρώ και στιγμιαίο καφέ 3 ευρώ. Συνολικά στο ταμείο θα πληρώσουν 29,60 ευρώ.
26: Ό,τι μέτρα πάρουν για τον κατανάλωτη είναι καλά, αν τηρηθούν.
27: Η Ελλάδα έχει περάσει δύο πολύ μεγάλες κρίσεις. Μία κρίση που ήταν δική της, καθαρά, η οποία κράτησε περίπου 12 χρόνια, από το 2008 μέχρι το 2020. Και στην περίοδο αυτή τα εισοδήματα στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 35% κατά μέσον όρο.
24: Οι συνεχείς ανατιμήσεις των προϊόντων ροκανίζουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Γι' αυτό η αντιμετώπιση της ακρίβειας είναι το μεγάλο στοίχημα του Μαξίμου.
1: Δεν διαφωνώ ότι υπάρχουν πληθωριστικές πιέσεις. Και προφανώς δεν ζούμε σε άλλο πλανήτη και εμείς είμαστε καταναλωτές. Προφανώς. Από την άλλη πλευρά, δεν είναι μια αμέριμνη κυβέρνηση όπως περίπου θέλει η αντιπολίτευση να την παρουσιάσει, ότι δεν ασχολούμαστε με το φαινόμενο, ότι απλά το κοιτάμε, βάζουμε πλάτη στα μεγάλα συμφέροντα.
24: Η ακρίβεια βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης στην πορεία προς τις κάλπες.
5: Θα δούμε τους επόμενους μήνες, ευελπιστώντας φυσικά και στην εγκεχήρια, η οποία ελπίζουμε να επέλθει, θα οδηγήσουν μετά και από τους ελέγχους στη μείωση και των τιμών και στην αποτύπωση των τιμών και στα αγαθά, εκτός από την αποτύπωση των τιμών στο πετρέλαιο.
6: Τα λάθια απέτυχαν, οι λίστες προϊόντων απέτυχαν, οι εθελοντικές μειώσεις απέτυχαν και η ακρίβεια συνεχίζει και οι πολίτες θέλουν να γεμίζουν το καλάθι τους και όχι να αδειάζει το πορτοφόλι τους.
7: Παγώνει τις τιμές. Η ελπίζει να τις παγώσει, διότι επιτρέψουμε επίσης να σας πω ότι το αν παγώσουν ή όχι οι τιμές δεν θα το κρίνει ούτε ο Πρωθυπουργός, ούτε κανένας υψηλός αναλυτής, ο Φικιάλιος ή οτιδήποτε. Θα το κρίνει η νοικοκυρά που θα πάει και θα ψωνίσει.
24: Μετά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για φρένο σε ανατιμήσεις βασικών προϊόντων στα ράφια του σούπερ μάρκετ για τους επόμενους δύο μήνες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προέταξε το δυσεπίλητο ζήτημα της ακρίβειας ως βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης. Γι' αυτό, στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου μπαίνει η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και η μείωση της φορολογίας ως η μοναδική απάντηση στο μέτωπο της ακρίβειας.
0: Παγίωση του νέου διπόλου, Νέα Δημοκρατία, Ελλάς, δείχνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις. Μάχη για την τρίτη θέση δίνουν ο Νίκος Ανδρουλάκης και η Μαρία Καριστιανού. Δεχόμαστε καθημερινά πόλεμο, λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Την ίδια ώρα δυσκολεύει η διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ με την ένταξη της Θεοδώρα Τζάκρη να έχει γίνει εσωκομματικός πονοκέφαλος.
9: Ραντεβού τον Σεπτέμβρη δίνουν τα κόμματα, ενώ ολοκληρώνεται ο κύκλος των δημοσκοπήσεων πριν την καλοκαιρινή ανάπαυλα. Οι θέσεις των κομμάτων έχουν σχεδόν παγιωθεί, με τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί σε όλες τις έρευνες την πρωτιά και τον Αλέξη Τσίπρα να εδραιώνεται στη δεύτερη θέση, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης και η Μαρία Καριστιανού μάχονται για την τρίτη θέση. Σύμφωνα με τα ευρήματα της ΜΑΡΚ για τον Αντένα, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 30,5%, ακολουθεί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 16,5%. Και στην τρίτη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ και η Ελπίδα με 10,5%. Η Ελληνική Λύση εμφανίζεται στο 7%, το Κομμουνιστικό Κόμμα στο 6,5%, η Πλεύση Ελευθερία στο 5,3%, το ΜΕΡΑ25 με 2,8%, η Φωνή Λογικής με 2,7%, οι Δημοκράτες με 1,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νίκη στο 1,2%, οι Σπαρτιάτες στο 1,1% και η Νέα Αριστερά με 0,9%.
1: Εγώ δίνω προτίμηση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, που είναι ένας ηγέτης στιβαρός, αποτελεσματικός, στρατηγικός. Και δίνει έναν πραγματικά πολύ μεγάλο αγώνα η Ελλάδα να κινηθεί ευρωπαϊκά, αναπτυξιακά και οικονομικά ορθά.
10: Η μισή διαπλοκή έχει αγκαλιάσει τον ένα και άλλη μισή τον άλλο. Αλλά αυτή είναι και η δύναμή μας. Ότι εμείς δεν έχουμε εξαρτήσεις. Βλέπω τι γίνεται. Βλέπω τον καθημερινό πόλεμο που δεχόμαστε. Είμαστε το μόνο κόμμα με ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Κατατεθειμένο στη ΔΕΘ για όλα, για τη στέγαση, για την υγεία, για την παιδεία, για την ακρίβεια, για τα εθνικά θέματα, για όλα τα θέματα.
11: Έχουμε περάσει μια νέα φάση, είτε αρέσει στο ΠΑΣΟΚ, στη Νέα Δημοκρατία ή σε οποιονδήποτε άλλον, υπάρχει ένα νέο δίπολο και φαίνεται ότι αναδύεται μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση αυτή τη στιγμή και αυτό προφανώς δημιουργεί ένα πανικό. Εμείς είμαστε ψύχρεμοι και κοιτάμε τη δουλειά μας.
9: Την ίδια στιγμή και ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχειρεί τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ σε ισοκομματικό πονοκέφαλο, εξελίσσεται η πιθανότητα ένταξης της Θεοδώρας Τζάκρη στο κόμμα, με τα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη να επικαλούνται το καταστατικό, το οποίο βάζει κόκκινη γραμμή στα 20 χρόνια βουλευτικής θητείας, ενώ τονίζουν πως δεν πρέπει να γίνουν εξαιρέσεις.
12: Το καταστατικό ισχύει για όλους. Αυτό το οποίο όμως εγώ περιμένω να δω είναι εάν υπάρξει μια υποψηφιότητα οποιοδήποτε ανθρώπου, ο οποίος είναι, αν υπάρχει μια έλευση ενός ανθρώπου που έχει τέτοια θητεία, αντίστοιχη θητεία δηλαδή, που αυτή τη στιγμή το καταστατικό λέει ότι δεν μπορούμε να το δεχτούμε, θα ήθελα να ακούσω την ερμηνεία των οργάνων του κόμματος, γιατί εκείνα θα πάρουν τελικά την απόφαση.
6: Εάν τα όργανα κρίνουν ότι βάσει του καταστατικού υπάρχει πρόβλημα στο να κατέβει η κυρία Τζάκρη, τότε πρέπει να σεβαστούμε το καταστατικό.
11: Λοιπόν.
9: Από την άλλη πλευρά, σε τεντωμένο σχοινί βαδίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά και την ανάρτηση Πολάκη, ο οποίος ζητά την άμεση παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου. Οι κρίσιμες αποφάσεις για το κόμμα αναμένεται να ληφθούν στην επικείμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής στις 11 Ιουλίου.
0: Πάμε εκτός συνόρων, στο Καράκας που δοκιμάζεται από τον διπλοφωνικό σεισμό, ο ουρανός βάφτηκε πορτοκαλοκόκκινος, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Οι νεκροί έφτασαν τους 2.000, ενώ 45.000 άνθρωποι αγνοούνται. Την ίδια ώρα τα θαύματα συνεχίζονται, καθώς μετά από 6 ημέρες ανασύρθηκε ζωντανό ένα τρίχρονο παιδάκι. Οι επιζώντες υφίστανται οξείες ελλείψεις τροφίμων και στέγης και ενδέχεται σύντομα να βρεθούν αντιμέτωποι με επιδημίες, προειδοποιεί ο ΟΗΕ.
8: Εικόνες αποκάλυψης στη Βενεζουέλα. Ο ουρανός βαφτήκε κόκκινος, με τους πολίτες να μιλούν για δυσίωνο σημάδι, παρότι πρόκειται για ένα φυσικό φαινόμενο, την αλληλεπίδραση της ατμόσφαιρας με τη σκόνη της Σαχάρας. Σχεδόν μία εβδομάδα μετά τους φωνικούς δίδυμους σεισμούς, τα θαύματα συνεχίζονται. Διασώστες ανασύρουν από τα συντρίμια ένα τρίχρονο παιδί. Για 7η συνεχόμενη ημέρα επιχειρούν ακούραστα, με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων, ψάχνοντας για επιζώντες κάτω από τα ερείπια. Ανάμεσά τους, απλοί πολίτες συμμετέχουν ακόμα και με γυμνά χέρια στις επιχειρήσεις.
13: Yo saqué a 9 personas que apunté mano nada más. Y, sabes, yo no soy rescatista, yo no soy bombero, yo no soy paramédico, yo no soy nada de eso. Si yo no puedo llegar a los míos, voy a sacar a la gente que yo pueda sacar.
8: Τα νοσοκομεία και το υγειονομικό προσωπικό δουλεύουν ακούραστα για να περιθάλψουν τους χιλιάδες τραυματίες.
14: Nosotros como servicio de traumatología del Hospital Domingo Luciani, residentes y especialistas, hemos estado todos acá presentes. Contamos aproximadamente con 35 residentes y 40 especialistas y ninguno hemos parado de venir, todos hemos venido todos los días. Desde toda la mañana, todas las tardes, todas las noches, desde madrugada sin parar de operar.
8: Στο λιμάνι της Λαγκουάιρα, εκατοντάδες φέρετρα έχουν στηβαχτεί σαν αυτοσχέδια νεκροτομία, με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών να προειδοποιεί για κινδύνους επιδημιών και οξείες ελλείψεις τροφίμων. Ο βαρύς απολογισμός θυμάτων από τους φωνικούς σεισμούς ανέρχεται σε 1.943 νεκρούς, με τους τραυματίες να έχουν φτάσει τους 10.571. 6.461 άνθρωποι έχουν ανασυρθεί ζωντανοί από τα συντρίμια, την ώρα που ο αριθμός των αγνοουμένων αγγίζει τις 45.000. Κρατώντας κεριά και τραγουδώντας τον εθνικό τους ύμνο, δεκάδες πολίτες του Καράκα συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν τους νεκρούς τους σε μια γρυπνία μνήμης.
0: Νέα σφοδρή σύγκρουση ανάμεσα σε Τουρκία και Ισραήλ, με φόντο την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων. Βλέπουμε τον Νίκο Νανούρη και τον Σπύρο Μουζακίτη, καθώς χθες ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ επισκέφθηκε τον Λίβανο. Νίκο, ξεκινάω με σένα. Ο Ταγί Περντογάν χαρακτήρισε το Ισραήλ δίκτυο δολοφόνων, ενώ άμεση ήταν η απάντηση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου.
16: Μια κόντρα αιώνα που

0: Στην ιστορία της Τουρκίας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, δεν υπάρχει ούτε γενοκτονία, ούτε σφαγή, αλλά δικαιοσύνη και έλεος. Ήταν άμεση απάντηση όμως του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, του Μπένιαμιν Νετανιάχου, ο οποίος σε συνέντευξή του κατηγόρησε τον Ταγκίπ Ερντογάν ότι ξεχνάει ότι η διακυβέρνηση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έχει τελειώσει. Έτσι ανέφερε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, σχετικά με τα όσα λέει ο Τούρκος Πρόεδρος περί καταστροφής του Ισραήλ. Σήμερα υπάρχει ένα δυνατό Ισραήλ, δυνατές ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ και θα ήταν φρόνιμο να ηρεμήσει, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, μια κόντρα Ιωάννα που δεν λέει να κοπάσει εδώ και 3 χρόνια.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Νικό. Να παρακολουθήσουμε τι είπε ο Ταγκίπ Ερντογάν αλλά και την απάντηση του Νετανιάχου.
2: Ελλήνδε τσόου τσόουτζουκ βε καδν 73.000 μασούμ Γκαζελινίν κανό ολάν τζινάιετ σεβεκεσίνιν ülkemizle ilgili iftiralarına zerre kadar kale almıyoruz. Bizim tarihimizde ne soykırım vardır, ne katliam vardır, ne zulüm, ne de sömürgecilik vardır.
3: הדברים שארדואן אומר על הרצון להשמיד את ישראל, להשתלט בחזרה על ירושלים, אני חושב שהוא שכח ש-400 שנות השלטון של האימפריה העות'מאנית הסתיימו. היום יש פה מדינה חזקה, קוראים לה ישראל.
1: Σπύρο, ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τον Ισραηλινό στρατό στον Λίβανο.
4: Καθώς λοιπόν η εκεχηρία στον Λίβανο παραμένει το μεγαλύτερο αγκάθι για την εκεχηρία ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου επισκέφθηκε χθες τα στρατεύματα που έχουν αναπτυχθεί στον Νότιο Λίβανο και μάλιστα τους έδωσε εντολή να καταστρέψουν ολοσχερώς τις υποδομές της Χεσμπολάχ στην περιοχή. Μην αφήσετε τίποτα πίσω σας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νετανιάχου μιλώντας στους Ισραηλινούς στρατιώτες. Τους κάλεσε να ενεργούν άμεσα και κάθε φορά που εντοπίζουν απειλή, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να περιμένουν εντολές όταν τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλειά τους.
1: Σπύρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν.
4: Κατά τη διάρκεια λοιπόν της συνομιλίας συζητήθηκε η κατάσταση στον Λίβανο, ενώ οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν την σημασία της εφαρμογής της συμφωνίας πλαισίου ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη σταθερή δέσμευση της Ελλάδας να στηρίξει τον Λίβανο καθώς και να συμβάλλει στην ενίσχυση των ενόπλων δυναμεών του.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Βίντεο σοκ από τη στιγμή που ο ουκρανικός πύραυλος τρυπάει τη ρωσική άμυνα και χτυπά κομβικό εργοστάσιο όπλων. Τις πληροφορίες θα μας δώσει Χρυσάνθη Μπουρούτη και θα δούμε μαζί το βίντεο. Χρυσάνθη.
5: Σύμφωνα με το Κίεβο, λοιπόν, 5 πύραυλοι τύπου κρούζ έπληξαν εργοστάσιο όπλων στη Ρωσία. Η επιτυχία έγκυται στο πόσο χαμηλά μπορούν και πετάνε οι συγκεκριμένοι πύραυλοι. Όπως βλέπουμε, πετάγανε σε πάρα πολύ χαμηλό ύψος και βρήκανε στόχο στο εργοστάσιο. Οι ζημιές ήταν ιδιαίτερα σοβαρές, κυρίως σε 2 βασικά εργαστήρια του βιομηχανικού συγκροτήματος. Ένα μάλιστα από αυτά πραγματοποιείται και η παραγωγή και συναρμολόγηση εκτοξευτών βαλιστικών πυράβλων. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ανέβασε το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μιλώντας για την επιτυχία της επιχείρησης αυτής.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Χρυσάνθη. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Έφυγε από τη ζωή ο Μιχάλης Μόσχιος, ο θρυλικός ταμτάκος του ελληνικού κινηματογράφου και του θέατρου. Ο ηθοποιός πέθανε σε ηλικία 79 ετών. Υπηρέτησε το θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, όμως η πορεία του συνδέθηκε κυρίως με τον Ταμτάκο, έναν αυθόρμητο, σατυρικό και ετοιμόλογο χαρακτήρα που αγαπήθηκε πολύ από το κοινό.
6: Και εμένα τον άντρα της χρονιάς πήγες να προδώσεις και να μην ανταπεξέλθεις στο προσκλητήριό μου.
7: Αυθεντικός, τίμιος, αξιοπρεπής. Αυτός ήταν ο Μιχάλης Μόσχιος, ο γνωστός σε όλους μας Ταμτάκος.
8: Κατάλαβες. Μαγκέψανε τα τούβλα και σφυρίζουν από τις τρύπες.
7: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, έχοντας αφήσει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό θέατρο και τον κινηματογράφο.
9: Ο αδερφός μου είναι το καλύτερο παιδί. Σπίτι, φυλακή, φυλακή, σπίτι.
10: Ήσουν ο πιο τίμιος άνθρωπος που έχω γνωρίσει και σε ευχαριστώ που μου έδωσες τις ευαισθησίες σου, το ήθος σου και μου έμαθες να είμαι τίμιος και αξιοπρεπής.
7: Ο Μιχάλης Μόσχιος γεννήθηκε στις 10 Μαρτίου του 1947 στη Θεσσαλονίκη και καταγόταν από τη στενήμαχο Ημαθίας. Ξεκίνησε την καριέρα του στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, συμμετέχοντας σε κλασικά έργα αρχαίου και παγκόσμιου ρεπερτορίου, όπως η Αντιγόνη του Σοφοκλή και το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας του Σέξπιρ.
11: Οχτρό, ποιον οχτρό! Τα ψάρια, τη είναι, φίλοι μας είναι, με 5.000 το κιλό που πήρε, φιλαράκια μας είναι.
7: Υπηρέτησε για δεκαετίες το θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, όμως το ευρύ κοινό τον ταύτισε με τον θρυλικό ήρωα Ταμτάκο, έναν αυθόρμητο σατυρικό και ετοιμόλογο χαρακτήρα

0: που αγαπήθηκε από το κοινό.
1: Έχεις καμιά παραγγελία και από εμάς, και εμείς πελάτες είμαστε.
0: Ο Μιχάλης Μόσιος συναντήθηκε με τον Ταμπτάκο αρχικά θεατρικά και στην συνέχεια μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη, καθιερώνοντάς τον ως μία από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές της λαϊκής κωμωδίας των δεκαετιών 1980 και 1990.
2: Ταμπτάκος, μπα, σαν να μας λες δηλαδή ο Γκορμπατσόφ.
1: Αυτό δεν τον ξέρω, γι' αυτός είναι.
0: Κατά την διάρκεια της μακράς πορείας του, συνεργάστηκε με σημαντικούς ηθοποιούς και σκηνοθέτες, ενώ πρωταγωνίστησε σε 9 κινηματογραφικές ταινίες και πολλές θεατρικές παραστάσεις.
1: Εμάς τώρα, εκεί ήταν το Ντουβάρι, πώς βρέθηκες εσύ εδώ?
0: Το 1972 εμφανίστηκε στην παράσταση Ριχάρδος ο Τρίτος στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός με τον Δημήτρη Χόρν, ενώ έναν χρόνο μετά περιόδευσε με την παράσταση Ο Σεΐχης της Καβάλας με την Ρένα Βλαχοπούλου.
1: Άλογα, ξέρεις και τα ταΐζεις, Αντώνη.
0: Ο Μιχάλης Μόσιος φεύγει έχοντας αφήσει πίσω του μια σημαντική καλλιτεχνική παρακαταθήκη και την δική του ξεχωριστή θέση στην ιστορία της ελληνικής κωμωδίας.
1: Γεια Σταντάκο, γεια και σε σένα.
3: Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τη Βάλια Πηλιανίδη και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Φυσικά, Jesse μου και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
1: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Η κόρη μας. Μεγάλο ταλέντο στη ζωγραφική. Έφτιαξε το σπίτι που αποκτήσαμε με το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2». Ο γιος μας κάνει ψηφιακό φροντιστήριο. Θέλει να γίνει διατροφολόγος, λέει. Έτσι είναι άμα έχεις μάθει από μικρός να τρως σωστά. Να και η μικρή ζωγράφος με τον παπά μας. Περνάνε το δρόμο με ασφάλεια για να περάσουμε όλοι μαζί μια υπέροχη μέρα στο πάρκο.
2: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Την πρόκρισή τους στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου πανηγύρισαν Μεξικό, Νορβηγία και Γαλλία που συνεχίζουν στο δρόμο για το βαρύτιμο τρόπαιο.
4: Με τον Κιλιάν Εμπαπέ σε σούπερ κατάσταση, η Γαλλία κέρδισε με 3-0 τη Σουηδία και προκρίθηκε στους 16 του Μουντιάλ. Με εκπληκτικό γκολ, ο Εμπαπέ άνοιξε το σκορ για τους τρικολόρ, με τον Μπαρκολά στο 53 να πετυχαίνει το 2-0. Στο 74 ο Εμπαπέ σκόραρε για δεύτερη φορά στην αναμέτρηση, φτάνοντας στα 18 τέρματα σε παγκόσμιο κύπελο και αναερυθήθηκε στη δεύτερη θέση των σκόρερ όλων των εποχών. Ασταμάτητο το Μεξικό κέρδισε και το Εκουαδόρ με 2-0 και προκρίθηκε στους 16 χωρίς να έχει δεχθεί γκολ σε 4 αγώνες. Με τον Κινιόνες στο 22 και τον Χιμένες στο 31 τα γκολ των Μεξικανών. Αλλαγή στο 79 μπήκε ο Πινέδα της ΑΕΚ. Η Νορβηγία ξεπέρασε το εμπόδιο της ακτής Ελεφαντοστού με 2-1. Με εκπληκτικό γκολ του Νούσα άνοιξαν το σκόρ οι Νορβηγοί για να έρθει στο 74 ο Ντιαλό να ισοφαρίσει για την ακτή Ελεφαντοστού. Όμως τη λύση για τους Βίκινγκς έδωσε στο 86 ο Χάαλαντ, φτάνοντας τα 5 γκολ στη διοργάνωση.
3: Η Γαλλία έκλεισε θέση στους 16 με τον Κιλιάν Εμπαπέ να είναι ασταμάτητο, σκοράροντας 2 γκολ για να φτάσει στα 18 σε παγκόσμιο κύπελο. Μπροστά στον κόσμο του, το Μεξικό συνεχίζει να ονειρεύεται, ενώ η Νορβηγία με μπροστάρι τον Χάαλαντ δεν έδειξε να πτωείται από την ακτή Ελεφαντοστού.
5: Οι Γάλλοι φίλαθλοι πανηγυρίζουν την άνετη πρόκριση της χώρας τους στους 16 του Μουντιάλ και υμνούν τον Κιλιάν Εμπαπέ που με τα 2 γκολ που πέτυχε στο 3-0 επί της Σουηδίας έφτασε τα 18 στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση.
6: C'est d'aller le plus loin possible, d'aller le 19 juillet de revenir ici et essayer de gagner. On va étape par étape. Après bien sûr plus tu mets des buts, plus tu montes dans le classement. Je pense que j'apprends ça à personne. Mais en plus je suis persuadé que Léo va encore mettre des buts donc je regarde pas trop ça. Je regarde plus les adversaires qu'on peut jouer et à quel point on se rapproche de notre objectif qui est la finale.
5: Ο κόσμος ονειρεύεται τον τρίτο συνεχόμενο τελικό και θέλει να πάρει εκδίκηση από την Αργεντινή για το Κατάρ το 2022.
7: Yeah, it's amazing. 3-0. We are the best. We're gonna just win this World Cup. Let's go!
8: Cette année, elle est pour nous. On veut les Argentins, par contre. On veut l'Argentina.
5: Εκατόν 50.000 Μεξικανοί βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την πρόκριση στους 16 επί του Εκουαδόρ, με τις σκηνές να θυμίζουν περισσότερο κατάκτηση του τίτλου.
9: No, primero contento, ¿no? Contento por el resultado que hemos sacado hoy y eso lo que verdaderamente importa, ¿no? Ya el tema individual viene por todo el trabajo colectivo que hemos hecho poco a poco y siempre feliz de vestir esta camiseta y entregar lo mejor de mí.
10: Vine solamente para presenciar esto. He estado todo el mes aquí. La neta, no pensaba que jugáramos tan bien y llegáramos tan lejos.
11: México juega con el corazón.
5: Με ηγέτη τον Έρλινγκ Χάαλαντ, η Νορβηγία συνεχίζει να ονειρεύεται. Ο σούπερστάρ της Manchester City έφτασε τα 5 γκολ στη φετινή διοργάνωση και είναι ανάμεσα στους πρώτους σκόρερ.
12: I think he's the greatest goal scorer in the world. I think there's no doubt about that. And you know that today he wasn't that much involved, but you know always that you, if you get that chance, I think he had one big chance in the first half and obviously scored the winning goal.
13: It was a great game, a bit too close for comfort, but with Haaland, it usually goes well.
5: Οι Νορβηγοί φιλάθλοι από την πλευρά τους συνεχίζουν να τραβούν κουπία σταμάτητα με την ελπίδα να φτάσουν μέχρι και τον τελικό.
3: Η δράση στην νοκάουτ φάση του Μουντιάλ συνεχίζεται απόψε και ξεκινά από νωρίς με την αναμέτρηση της Αγγλίας με το Κονγκό στις 7, με τα τρία λιοντάρια να είναι το μεγάλο φαβορί για την πρόκριση. Στις 11 το βράδυ Βέλγιο-Σενεγάλη, ενώ τα χαράματα της 5ης, οι οικοδεσπότες Αμερικανοί, αντιμετωπίζουν τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη στις 3, θέλοντας να δώσουν συνέχεια στην πορεία τους στο θεσμό. Την τέταρτη ομάδα του σε 24 χρόνια στο NBA αναζητά ο LeBron James, που αποφάσισε να αφήσει τους Lakers μετά από 8 χρόνια και να μπει στη free agency. Τα σενάρια πολλά, με το κυρίαρχο να τον φέρνει στο San Francisco και τους Warriors συμπαίκτη με τον Steph Curry. Τέλος εποχής του LeBron James στους Los Angeles Lakers. Επίτα από 8 χρόνια κοινής πορείας, ο βασιλιάς στα 41 του πλέον χρόνια είναι έτοιμος για μια νέα πρόκληση στην καριέρα του και την τέταρτη ομάδα στη θρηλυκή πορεία που έχει διαγράψει στο μαγικό κόσμο του NBA.
14: LeBron James made the decision on Tuesday here that he will enter free agency, but not only that, he has decided to leave the Los Angeles Lakers. Rich Paul, his agent, informed Rob Pelinka, the Lakers' president of basketball operations, that the Lakers can move on with their offseason because LeBron James is moving on with them. He is leaving after 8 years.
3: Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί το τέλος μιας σπουδαίας συνεργασίας που ξεκίνησε το 2018 και συνοδεύτηκε με την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2020. Πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στον επόμενο σταθμό της καριέρας του 41χρονου Superstar που μπαίνει στην 24η χρονιά του στη Λίγκα, με τα σενάρια για τον νέο προορισμό του να αναμένεται να κυριαρχήσουν το επόμενο διάστημα στο μεταγραφικό ρεπορτάζ του NBA. Ήδη οι πρώτες φήμες έχουν κυκλοφορήσει με τον Golden State και τους Warriors να είναι το πιο έντονο σενάριο που, αν καταλήξει σε συμφωνία, θα φέρει μια εκπληκτική τριάδα στο San Francisco με LeBron, Steph Curry και Draymond Green. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Στις 3 μη χάσετε την εκπομπή Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο και στις 6.30 την εκπομπή στο ρυθμό του Μουντιάλ με τον Σταύρο Κουράκο. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σωτήρη Ξενάκη. Καλό σας απόγευμα.
15: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
16: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
17: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
18: Πάθος για τη δουλειά σου.
19: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
20: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
21: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και περιορισμένη αστάθεια, κυρίως στη δυτική και βόρεια χώρα, θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, τις επόμενες ώρες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Γύρω από τα ορεινά στην Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Δυτική Θράκη και πιο μεμονωμένα στη Δυτική Στερεά, θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν σύντομες μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ, στις περισσότερες περιοχές τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και μόνο στη Μακεδονία θα επιμείνουν κατά τόπους. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες με ένταση 3-5 μποφόρ. Και στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί άνεμοι με την ίδια ένταση. Τη νύχτα, η θερμοκρασία δεν θα πέσει στις περισσότερες περιοχές κάτω από τους 23 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα διατηρηθεί γενικά αίθριος ο καιρός. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει 27 βαθμούς Κελσίου με μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν στα βόρεια ορεινά και εκεί από το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα για σύντομες μπόρες και μεμονωμένη καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα πέσει το βράδυ στις 27 βαθμούς Κελσίου με μεταβλητούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ.

0: Την Πέμπτη, οι ψηλές για την εποχή θερμοκρασίες θα διατηρηθούν κυρίως στην ανατολική χώρα. Παράλληλα, από το μεσημέρι και μετά, θα επικρατήσει άστατος καιρός κυρίως στην κεντρική και βόρεια χώρα, με τους ανέμους στα πελάκια να μην ξεπερνούν τα 4 με 5 μποφόρ. Αυτά είναι τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Το παγκόσμιο κύπελο δεν ήταν ποτέ μόνο ποδόσφαιρο. Για κάποιους ήταν ένα παιχνίδι. Για άλλους ήταν η ίδια η πατρίδα. Για πολλούς ήταν πολιτική, προπαγάνδα και εξουσία. Για τους περισσότερους είναι μνήμη και ταυτότητα. Πάντα όμως και για όλους είναι ελπίδα. Και αυτό το βιβλίο αναλύει την ιστορία του κόσμου μέσα από το παγκόσμιο κύπελο. Το Μουντιάλ δεν άλλαξε μόνο το ποδόσφαιρο. Άλλαξε τον κόσμο. Ο Τζόναθαν Βίλσον στο Δύναμη και Δόξα αφηγείται τη φωτεινή, τη σκοτεινή, αλλά σε κάθε περίπτωση συναρπαστική ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Γιατί το παγκόσμιο κύπελο είναι κάτι πολύ περισσότερο από ποδόσφαιρο. Δύναμη και δόξα από την Envy Publications.
3: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
4: Αμέσως μετά, The Rookies.
5: Καλημέρα.
6: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
5: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
7: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
8: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
9: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
10: Οι σχέσεις της Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
11: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
0: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
12: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
13: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
14: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
15: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
16: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.

0: Το Μητρογεμπλάι Σάρβι.
1: Μυστήριο στην Φάρμα των Ζώων. Ingen commentar. Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24. La.
2: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
3: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
2: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
4: Capitalism can inform how we have sex.
2: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
5: It becomes more capitalistic.
2: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
7: Διοργανώνεται σαν σήμερα το 1903 για πρώτη φορά ο ποδηλατικός γύρος της Γαλλίας, ο οποίος διαρκεί 19 ημέρες και έχει μήκος 2.500 χιλιόμετρα. Στην πρώτη αυτή διοργάνωση μετέχουν 60 ποδηλάτες, αλλά θα τερματίσουν μόνο 21. Αρχίζει μια ημέρα σαν την σημερινή το 1944 η σύνοδος του Bretton Woods υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Στόχος της η χάραξη της μεταπολεμικής παγκόσμιας οικονομικής τάξης. Θα αποφασιστεί μεταξύ άλλων η σύσταση δύο νέων οργανισμών, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1961 γεννιέται ως Diana Spencer, η γνωστή σε όλους πριγκίπισσα Diana. Το 1981 παντρεύτηκε τον διάδοχο του Βρετανικού θρόνου, πρίγκιπα Κάρολο, και έλαβε τον τίτλο της πριγκίπισσας της Ουαλίας. Με τον Κάρολο πριν από το διαζυγιό τους απέκτησαν δύο παιδιά, τον Βίλιαμ και τον Χάρι. Ο αδόκητος θάνατός της το 1997, σε ηλικία 36 χρόνων, δημιούργησε δεκάδες θεωρίες συνωμοσίας, ενώ η αγάπη του κόσμου για αυτή παραμένει ζωντανή μέχρι σήμερα. Γι' αυτό άλλωστε την αποκαλούσαν και πριγκίπισσα του λαού.

Μία ημέρα σαν την σημερινή το 2004 φεύγει από τη ζωή ένας από τους κορυφαίους ηθοποιούς στην ιστορία του κινηματογράφου, ο Μάρλον Μπράντο, σε ηλικία 80 χρόνων. Με τις υποκριτικές του επιδόσεις, την πολιτική του δράση και την άστατη προσωπική του ζωή, δημιούργησε τον μύθο του που φθάνει ως τις μέρες μας. Ερμηνείες του, όπως του μάτσο αρσενικού Στάνλεϊ Κοβάλσκι στο λεωφορείο Ο Πόθος και του αρχιμαφιόζου Ντόν Κορλεόνε στο Νονό, παραμένουν αξεπέραστες και σημεία αναφοράς στην 7η τέχνη. Ερμηνείες που του χάρισαν 2 βραβεία Όσκαρ. Είχε γεννηθεί στις 3 Απριλίου 1924 στην Νεμπράσκα των Ηνωμένων Πολιτειών.

0: Η Ελλάδα προκρίνεται μία ημέρα σαν και αυτή το 2004 στον τελικό του 12ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Πορτογαλία. Αποκλείει την Τσεχία στην παράταση του ημιτελικού με το ασημένιο γκολ του Δέλα στο 105. Το γεγονός αλλά και οι πανηγυρισμοί σε όλη την Ελλάδα γίνονται θέμα στα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα από το CNN και το BBC έως το Al Jazeera.
1: Αυτά το τέρμα του Τσεχ, χαμηλά πολύ. Γκολ!
2: Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ! Γκολ!

0: καλώς ήρθατε και απόψε στην Αστερόσκονη, που από την πρώτη φασματική ακολουθία κατεβάζει το άστρο της Πεγκιζίνα εδώ κοντά μας, να φωτίσει το μονοπάτι της με Αστερόσκονη και να μας δείξει το δρόμο για τη συνέχεια. Καλησπέρα, Πέγκη.
1: Γεια σου, ποιητή μου, Νίκο. Αυτά που έχω ζήσει, λοιπόν, δεν με αφήνουν να χαρώ εύκολα την όποια επιτυχία μου. Δηλαδή, πάντα έχεις προσδοκίες παραπάνω.
0: Θεώρησες ποτέ ότι το έχεις παραμελήσει το παιδί σε σχέση με τη δουλειά, στη νύχτα κτλ?
1: Όχι, όχι, ποτέ.
0: Γιατί εσύ...
1: Παραμέλησα τη δουλειά και πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
2: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Άξιον 24.
3: Αστερόσκονη. It's so beautiful, Ava.
4: I can't go through at the wedding.
3: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
5: Welcome to the romantic heart hunt.
4: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken? I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
3: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
4: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
2: Μήνας του Μέλιτος, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Άξιον 24.
6: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
7: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
8: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
9: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
10: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
9: ΣΥΡΙΖΑ.
11: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
12: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
11: Όχι.

μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας. Γιατί η φύση ξέρει.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
2: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
1: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
3: It's so beautiful, Ava.
4: I can't go through with the wedding.
3: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
5: Welcome to the romantic heart hunt.
4: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken? I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
3: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
4: Maybe you're the love of my life. Will you marry me?
6: Μήνας του Μέλιτος. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
7: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
8: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
9: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
10: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
8: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
6: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
7: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
6: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
7: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Thank you.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
2: Give me a chance to straighten this out.
3: You got it.
2: What do you got in mind?
0: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24. Αμέσως μετά, Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
4: Μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
5: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
6: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
7: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να το κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
5: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
8: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
9: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
10: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
11: Οργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
12: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
13: ΣΥΡΙΖΑ.
14: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
15: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
16: Όχι.

0: Χαίρετε, καλό μεσημέρι σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων που μας κάνετε παρέα και σήμερα το μεσημέρι 3 με 5 εδώ στο Back to Back. Το chat έχει ήδη πάρει φωτιά, όπως καταλαβαίνετε. Εννοείται και το Action 24 συμμετέχει στην παρέα μας. Βασίλης Μυρότσος, δίπλα μου, δεξιά μου, όπως πάντα, στήριγμά μου, σχεδόν όσο η Elabet.
1: Ναι, σχεδόν, όχι, σχεδόν. Τόσο, όχι τόσο δυνατό.
0: Ωραία, πάμε δίπλα σου ακριβώς. Ποιος είναι?
1: Γεια σας, Τάσος
0: Καβρινάδος. Καλησπέρα σε όλο το κοινό. Πάμε καλά.
1: Καλησπέρα. Καλώς
0: το παλιά. Για λίγες μπορεί να εμφανίσεις ο Τάσος Καβρινάδος. Δευτέρα φεύγει για αυτός για προετοιμασία.
1: Ποια λεμόνι έχει δίπλα του? Τι ποτηράκι είναι αυτό?
2: Τώρα δεν το πάω. Φώτηκα με λεμόνι.
3: Αυτό το νερό είναι δικό σου?
2: Αυτό είναι δικό μου.
3: Άρα γι' αυτό είναι δικό μου.
0: Φίλοι μου.
2: Πώς το έχω πει. Στο έχω πει.
1: Βουλωμένο γράμμα διαβάζω.
0: Δεν τυχαίο. Βρίσκεται αυτό το νερό.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχω φίλους μου.
3: Γεια μας, φίλε.
0: Κύριε Γουλή, πώς είστε? Μελαγχολείτε καθόλου που πηγαίνουν όλοι οι προετοιμασίες και μένετε εδώ εσείς?
1: Όχι, γιατί μαζί σας.
0: Ωραία η απάντηση αυτή, έτσι.
2: Διπλωμάτης, όπως πάντα.
0: Ακούω φασαρία πάνω. I think Βερβελές is in the building.
1: Καλό.
2: In the house.
0: In the building.
1: Εσύ, έλα εδώ. Καταρχήν, παιδιά, το κούρεμα. Κατά δεύτερον, καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. Με υγεία
0: καλό
1: και αγάπη.
0: Μήνα. Ναι, ρε φίλε, μπράβο.
1: Κατά
0: μπράβο.
1: Τρίτον, ρε, ναι. Μια φορά είπα να πάρω καφέδες και έχεις πάρει ήδη. Με ενημέρωσαν.
0: Πίνει κι άλλο.
3: Πίνει πολλούς τη μέρα.
1: Πίνεις κι άλλο να δοθεί εντολή για έξω.
0: Θα μείνεις όλο, ρε. Θα μείνεις όλη την εκπομπή.
1: Α, εντάξει.
0: Θα πιει κι άλλο καφέ.
1: Άμα πιει κι άλλο.
0: Δεν είσαι παλικάρι μου, τι κάνεις? Ωραία, λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Σε λιγάκι θα έρθει και η Μαριάννα εδώ, η οποία.
1: Τι θα δώσει πάλι?
0: Άσε τι θα δώσει. Η οποία.
2: Γενέθλια.
3: Γενέθλια.
2: Γενεθλιάζεται.
0: Πήρα γλυκά και εγώ πάλι.
1: 34, σαν τον Τεφράι είναι η Μαριάννα.
0: Τη βλέπεις και σου θυμίζει τον Τεφράι. Τι?
1: Ο Βέρτης πώς κολλάει τον Τεφράι?
0: Έλα εδώ, Γιάννη, θα τα κουβεντιάσουμε. Έλα εδώ. Έλα εδώ, σιγά-σιγά. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Ναι, ναι, πες.
1: Intro,
0: σιγά,
1: έτσι.
0: Έλα.
1: Έλα, σιγά. Και τώρα μαζί μας στο Διονύση.
4: Μόνοι μας και όλοι σας, 7-7. Μόνοι μας και όλοι. Έχει συνεταιριστεί όλοι.
2: Εδώ είναι υπεύθυνοι.
4: Το ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, μόνοι μας και όλοι σας.
2: Εδώ είναι υποψήφιοι.
1: Εδώ είναι υποψήφιοι. Εδώ είναι μαζί μας λοιπόν και ο Διονύσης. Καλησπέρα, Διονύση.
4: Στηρίξατε και πήγατε στο πλευρό του. Μια ζωή φιλικά κάποτε ΑΕΚ, Παναθηναϊκού και τέτοια.
2: Δεν το είχα πει τον προηγούμενο μήνα. Οτιδήποτε αντίθετο από τον Ολυμπιακό.
4: Οτιδήποτε αντίθετο από τον Ολυμπιακό.
2: Στάση ζωής αυτό.
4: Στάση ζωής δεν είναι, γιατί πριν λίγα χρόνια ψηφίζατε τον Ολυμπιακό.
2: Στάση ζωής.
0: Είναι ο αντίπαλος που υπολογίζεται περισσότερο.
1: Μια δίκηση.
2: Μια δίκηση. Στάση ζωής.
0: Κύριε Καπετανάκου, είναι ο αντίπαλος που υπολογίζεται περισσότερο. Αυτό σημαίνει αυτό ή...
2: Ναι, κάτω με κάτω.
0: Αυτό, ε.
4: Ναι. Κόντρα στον Ολυμπιακό. Αυτή είναι ωραία. Δηλαδή είναι ταυτότητα ομάδας αυτή, το αμέταλλο. Κόντρα στον Ολυμπιακό.
2: Σε οτιδήποτε έχει να κάνει με ψυχολογίες.
0: Εστιάζει όμως απέναντι
4: σε ένα. Θα βγαίνει και θα λέει πάμε κόντρα στον Ολυμπιακό.
2: Σε οτιδήποτε έχει να κάνει με το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου, είμαστε απέναντι από τον Ολυμπιακό.
4: Με τούμπες μαζί.
2: Απέναντι από τον
4: Ολυμπιακό. Τούμπες μαζί, λέω. Αλλά Λανουά, τούμπες μαζί.
1: Τι πρώτο
4: παράμε το Λανουά τον Οκτώβρη και τον Δεκέμβρη. Νάντια Κομανέτσι, 10 Ολυμπιάδα 76.
2: Επειδή σου κάνανε επίθεση στην Καλαμάτα, θα τα ξεσπάσει εδώ.
4: Καμία επίθεση μου κάνανε στην Καλαμάτα.
2: Δεν επίθεση σου κάνανε.
0: Επίθεση φιλία του κάνανε.
4: Αγάπη, έπρεπε παντού.
2: Στο Λανουά το γυρίσατε
4: εσείς.
0: Για μπουζούκια δεν ξέρω, παιδιά, που ρωτάτε. Για μπουζούκι, ναι, είναι παίξο αστέρα.
1: Στο Λανουά, ποιο. Εσύ είδες δεν το γυρίσατε.
4: Πάρω τώρα live, άμα να μου πεις για το
2: βράδυ. Αυτά μαζί του στην αρχή.
4: Πάω το μέτρο μου.
2: Εμείς ήμασταν απέναντι.
4: Δεν το πρόγραμμα. Σου
2: φαίνεται ότι που γυρνάγαμε και δεν με κάτσαμε να βρεθούμε.
4: Βράσκω λέει το σίδερο.
0: Να σα πω κάτι. Περιμένετε. Το Βερβελέ, πώς το βλέπετε που μπήκε μέσα και
2: πέφτει. Πολύ θετικό.
0: Για μπουζούκια που λέει.
2: Πολύ θετικό.
4: Πάρω εδώ τον Γιώργο, περίμενε τώρα.
0: Γιατί εδώ χθες τον παρακαλάγαμε για να έρθει στη.
1: Καλά, ρε, είναι δυνατόν να μην ήρθε.
4: Πότε πάμε στο Βέρτι, λέγε.
1: Δεν υπάρχει τώρα για λέω μα.
0: Τα Τσόπλο και στη λέει. Μα πούλησε, λέει.
4: Φίλε, εγώ είχα άλλη εικόνα για το τραπέζι.
0: Τι άλλη εικόνα έχεις?
4: Η εικόνα θα είναι πολύ κλειστό team, το ανοίξατε πολύ.
1: Κλειστό ήταν.
0: Εμείς ήμασταν.
4: Τι κλειστό.
2: Πιο κλειστό δεν γίνονταν.
0: Ποιος ήθελες να λείπει από εμάς?
4: Κάτσε, φίλε. Τρεις, τέσσερις.
2: Πιο κλειστό δεν γίνονταν.
0: Πέντε.
4: Πέντε. 9-10 άτομα έμαθα εγώ τι ήσασταν.
1: Και 8 άτομα ήμασταν.
4: Εντάξει, αυτό είναι ανοιχτό τραπέζι, μυστικός δείπνος.
1: Όχι, δεν
4: μόνο
1: είναι.
4: Μόνο
2: Ιούδας. Όχι, όχι, όχι.
4: Μόνο Ιούδας λείπει.
0: Όχι, εκεί ήταν.
1: Πιο κλειστό δεν γίνεται.
4: Δεν ήταν κλειστό, δεν ήταν κλειστό. Τώρα πιο κλειστό εγώ.
1: Πιο κλειστό. Τι, κλειστό, άρα εμείς πέντε. Τόσο κλειστό λε.
2: Και επειδή μιλάμε για τραπέζι, αποδείχθηκε ότι είναι μύθος της κοινωνίας ο κ. Λατζόπουλος.
0: Μύθος.
2: Είναι μύθος.
1: Φιλέ, ναι. Ο άνθρωπος δεν έχει αντίπαλο.
2: Δεν παίζει.
1: Δεν
2: βλέπει κανένα.
1: Δεν
2: βλέπει
1: κανένα. Μισό, μισό, μισό. Θέλω να μου επιτρέψετε ένα λεπτό.
0: Ναι, ναι, παρακαλώ. Και την κάμερα.
1: Υπάρχουν πολλοί αρχόντες σε αυτόν τον πλανήτη, σε αυτή την πλάση. Σαν το μεγάλο Λατζόπουλο, κανένας. Σε συμπεριφορά, σε νοοτροπία, σε στάση ζωής.
4: Έτσι.
1: Μόνο ο Ντατσόπουλος.
4: Εντάξει, ρε φίλε, ο Ντατσόπουλος.
1: Ο κορυφαίος εκεί. Δηλαδή, και μετά είναι ο
4: Ντατσόπουλος. Εκεί είναι ο Ντατσόπουλος. Μας βλέπει κουνούπια, να ξέρεις.
1: Είμαστε κουνούπια.
2: Δηλαδή, Ντατσόπουλος... Δεν μας συμπεριφέρεται έτσι.
1: Μα... Αλλά δεν μας συμπεριφέρεται ως κουνούπια.
0: Είναι το μεγαλείο του.
4: Ο Ντατσόπουλος, δηλαδή, το σκηνοθετούσε την ομιλία Πασόκ, δηλαδή, αντρέπα παντρέως στην Πάτρα να γκρεμίζεται.
1: Να
4: μάθαμε
1: όλα. Ο άνθρωπος και φέρνει τον ντρόουν στην Ελλάδα πριν έρθει τον ντρόουν.
4: Φτιάξε το κεφάλι του Βασίλη. Φέρε πιο κάτω τον Τάσο, δώσε ήχο στο Βερβελέ και πλάνο από εδώ και από εκεί.
1: Έλεγε τότε ο σχορεμένος, Λαέ της Πάτρας. Κοίτα από
4: δύο.
1: Κάτω τα τσόπλου και γίνεται έτσι κάπου.
4: Δύο το είπαν το Λαέ της Πάτρας, το ξέρεις, το έχω πει. Στο είπα την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Πρόσφατα το είπε και ο
4: Μάρης Ηλιόπουλος. Αντρέας Παπαντρέου, το είπε άλλο στην Πάτρα αυτό.
2: Ίδια επιτυχία έρχεται. Να άκου να σου πω. Επειδή έλειπες, να σου πω ακριβώς το γεγονός. Με το που σκάμε και μαζευόμαστε και είναι η ώρα της παραγγελίας, Ντατσόπουλος φωνάζει τον σερβιτόρο. Τώρα έτσι δεν του έχει μιλήσει ούτε το αφεντικό του.
1: Ναι, ναι.
2: Εσύ του λέει σερβίρεις μόνο εδώ. Δεν πας σε άλλο τραπέζι.
0: Ναι, όντως.
2: Έφερνε εκεί, ήταν αγχωμένος ο άνθρωπος με εδώ συνεννοήσει εκεί. Του λέγε πόσα λεπτά έχουμε ακόμα για το ψάρι. Πάει ο άλλος μέσα, μιλάει, του λέει.
4: Φάει ψάρι, φάει.
2: Ακού. Του λέει.
0: Ψάρι.
2: Του λέει. Διονύση.
4: Ποιο πλήρωσε τέλος.
2: Άκου να σου πούμε, θα τα πούμε αυτά.
0: Γιάννη. Κύριο Ντατσόπουλο.
2: Άκου
4: να πάω στην κουρούτα για να
2: πούμε. Του λέει 27 λεπτά το ψάρι. Και του λέει αργή, κάνε κάτι για πιο γρήγορα.
0: Τι να κάνει. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, λέει ο άλλος.
2: Και τον βλέπει τον ίδιο σερβιτόρο να πηγαίνει σε άλλο τραπέζι και του λέει: έχω δει, πήγες κι αλλού.
0: γιατί το κάνεις αυτό. Είσαι χρεωμένος εδώ. Λοιπόν, μπορεί να διαβάσει, παρακαλώ, τον donation, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Γιατί κάνω εισγόρη πρώτα.
0: Για μπες σιγά-σιγά. Ναι, δεν καταφέρει.
2: Να μπω εγώ, να το διαβάσω.
1: Μπες λίγο, σε παρακαλώ.
2: Στο back to back ξεκίνησε εγχείρημα μεγάλο. Ντατσόπουλο πάνω στα ντεξ και πένα παπαγάλο. Του φίλου όμω τέντωσε, του βγάζει την ψυχή. Γι' αυτό σε λένε Πάξια και Μπακοχυμωτή.
0: Ρε φίλε, είναι δυνατός και χθες μου άρεσε πολύ αυτό.
1: Τρομερός, τρομερός.
0: Ναι. Χθες είχε πει κέντρο το Μυρότσο, νομίζω. Εσένα δεν είχε πει κέντρο.
1: Όλοι μας.
0: Λοιπόν, πολύ ωραία. Διονύση, δεν είναι αυτά τα μπλουζάκια από αυτά που είχε υποσχεθεί ο Ιωάννου.
4: Όχι, αυτό το μπλουζάκι που έκανε δώρο. Ναι, από το μαγαζί που ψώνιζε ο Δημήτρης Μελισσανίδης. Ποιο? Δημήτρης Μελισσανίδης.
1: Δεν γυρνάει στο Μελισσανίδη, στο Ηλιόπουλο γυρνάει. Πες, Μάριο Ηλιόπουλο.
4: Φίλες μου, κάποτε ακούγανε Μελισσανίδη σε. Σουζάρανε.
1: Κάποτε, παλιά.
2: Σεβασμό στον Τίγκρι.
4: Αλλάζουν οι εποχές.
2: Άλλαξε το ελληνικό ποδόσφαιρο για πάντα. Πάμε.
4: Φίλος μου, Κασκαντήρης, ο Γιώργος μου το έκανε δώρο. Κατάλαβες. Αλλά είναι καλό, έμαθα ποιοτικό, είδε χτυλάδι και ψηλό.
0: Έτσι δείχνει.
1: Για το κούρεμα.
0: Αν το φορέσω μετά από
4: αυτό. Δηλαδή, στο Σβέρκο έχει και λογότυπα και τέτοια.
0: Το βλέπω, σαν τον Καντονά.
1: Έτσι κάτσε.
4: Το αυτό ήθελα να του στείλω, γι' αυτό το βάλε.
1: Έτσι κάτσε, όπως είσαι.
4: Το κάνα και πρόμο, μπα και κλείσω ένα χορηγικό μια φορά, μόνο τέτοια. Μ' αρέσει πολύ. Και ποιοτικό και ποιοτικό παρά τη.
1: Πάρα πολύ
0: είναι ωραία. Πολύ ωραία ιδέα, σου αρκεί να έχει φέρει για όλου μα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
4: Εντάξει, μπορεί να τα μοιραζόμαστε όλα στη ζωή.
2: Δεν έφερε καφέ, δεν έφερε μπλουζάκια.
0: Δύο πράγματα.
1: Δεν έχετε λαό, δεν έχει το μάτι.
2: Κατεβαίνει στι εκλογέ μόνο του απέναντι σε όλου. Βλέπει ένα ποδόσφαιρο συνασπισμένο και πάει απέναντι μόνο του.
0: Κι όμω πήγε να κερδίσει όμω. 7-7 ήρθε.
2: Την άλλη φορά έχει κερδίσει. Τώρα σου λέω είναι νικητής ο Αλαφούζος. Τσίμπησε και μια ομάδα. Πήγε στο Χ.
0: Πότε είναι το Ιρεβάνς?
1: 14 του μήνα.
0: 14 Ιουλίου.
2: Ποιος είναι υποψήφιος να σπάσει, Διονύση, από τις ομάδες λες?
4: Ζέφε. Εσείς είσαστε ειδικοί σε αυτά.
2: Εσύ κατεβαίνεις υποψήφιος.
4: Ενώ στις ομάδες τα είπαν, εγώ δεν μου λέει κάτι.
2: Όχι.
0: Έχει καμία σημασία τώρα, όντως. Το έλεγε ο Βασίλης, έχει καμία σημασία.
4: Έχει, πώς δεν έχει. Εντάξει,
1: στα μάτια μου μικρή.
2: Επί της ουσίας μπορεί να έχει μικρή. Αλλά όταν κατεβαίνει ο Μαρινάκης και ο Αλαφούζος.
4: Όπως θέλει, το παρουσιάζει ο καθένας. Μία πλευρά θεωρεί ότι δεν μπορούσε να βγει ο Μαρινάκης μόνος και ότι είναι νίκη της. Mm-hmm. Απ' την άλλη πλευρά, όταν μαζεύονται όλοι μαζί, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και δεν μπορούν να εκλεχθούν και ο Μαρινάκης με άλλες 6 ψήφους κρατάει και είναι στο 7-7, μπορεί να πει κρατάει. Είναι δική του νίκη. Στο 7-7 υπάρχει ισοπαλία. Mm-hmm. Δεν μου λέει κάτι πάντως αυτό. Σημασία έχει, ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα.
0: Ο Βερβελές μπορεί να πει κάτι χωρίς να φέρει την ΑΕΚ. Όχι, του έχω πει εγώ ότι μόνο θα αναφέρει την ΑΕΚ. Βάσει συμβολέου πάει αυτό. Νωρίτερα δεν άκουσες ότι εδώ ο κύριος που δείχνει τώρα η κάμερα, σωστά τον κύριο Καπετανάκο, αυτόν εννοούσα.
2: Κοντινό.
0: Είπε ότι ο μεγάλος αντίπαλος της ΑΕΚ είναι ο Ολυμπιακός. Ο Βερβελές απαντάει σε αυτό που του λέει ο Καπετανάκος. Το λέω καλά, κύριε Καπετανάκο. Ίσως σε θεωρεί και εσένα.
2: Και απάντησα.
0: Και εσύ είσαι και πρωταθλητής. Αλίμονα μέρα να φύγετε στην ΑΕΚ.
2: Δεν αναφέρομαι πρώτος ποτέ. Περιμένω.
0: Λοιπόν, θέλω να πω κάτι τώρα, παιδιά. Να πούμε για την Elabet μια κουβέντα. Ωραία, δεν είναι. Η Elabet λοιπόν είναι χορηγός εταιρεία του back to back. 3-5 καθημερινά. Σήμερα τυχαίνει να είμαστε και οι 5. Σου άρεσε το story που ανέβασα?
1: Δεν το είδα.
0: Δες το. Και ανέβασε το κι εσύ, έχω καταγκάρει.
2: Ήταν χαλκιδική.
0: Είναι μια τάκα που έχει πει ο Καπετανάκος.
1: Με το τρίτο πόδι
0: της χαλκιδικής.
1: Στο τρίτο πόδι κάτσαμε.
0: Μην κάνει spoiler. Ας το δούμε. Λοιπόν, πολύ ωραία. Είδαμε λοιπόν την Elabet.
1: Αφού έχει υποθεί, ρε. Εντάξει.
4: Ναι, ρε. Αφού πήγαν τα πόδια, γεννήξα που βρισκόμουν, ρε φίλε.
0: Ο άλλος εδώ έχει μπει σε μια εκπομπή. Εδώ λέει ο Γιώργος, ρε Μπακό, σταμάτα την τοξικότητα με τους ρεπόρτερ. Ρε, εμάς βλέπεις τα μεσημεριά. I rest my case, έλεγε ο Μάτλου κάποτε. Σταματάω, δεν ασχολούμαι άλλο πλέον.
1: Ναι, αλλά κοίτα, καταρχάς δεν έχουμε τοξικότητα πρώτον. Δεύτερον, δεν γίνεται γιατί λέει με τα εκτός γηπέδου. Δεν γίνεται, αφού ήταν ένα πολύ σημαντικό θέμα οι εκλογές της.
0: Τι να μην πούμε για το
1: Super League, δεν γίνεται να μην μιλήσουμε για αυτές.
0: Ναι.
1: και για το πώς διαμορφώνονται κάποιες καταστάσεις στο πρωτάθλημα. Για το πρωτάθλημα να το βρούμε μπροστά μας, με αυτό θα ασχολούμαστε όλο το χειμώνα. Άρα πρέπει να γνωρίζουμε και από όσα γνωρίζουμε να σας μεταφέρουμε και σε εσάς το πώς διαμορφώνονται κάποιες καταστάσεις. Δεν είναι ότι κάνουμε κάτι άλλο.
0: Προϊόν ρεπορτάζ είναι, ρε φίλε, αυτό. Τώρα, εντάξει, για τώρα κάποιον μπορεί να μην είναι σημαντικό.
1: Και μάλιστα δεν λέμε και κάτι που δεν έχει γίνει. Δηλαδή, ναι, ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ συνασπίστηκαν με τον Αλαφούζο. Αφού ψήφισαν Αλαφούζο, έτσι δεν είναι. Σημαίνει ότι συνασπίζονται με τον Αλαφούζο ή πάνε απέναντι στο Μαρινάκι.
5: Πέρσι το 8-6, νομίζω ήταν 8-6 ή 9-5, δεν θυμάμαι. Είχε και ΠΑΟΚ υπέρ Μαρινάκι.
1: Ναι, εγώ τα ακούω και
5: εκτός.
2: Ναι. Κανάλες εποχές τότε.
5: Ναι, έχει πάρει 2 ή 3 σε σχέση με πέρσι.
1: Εγώ εκτός από το ότι.
4: Είναι μια μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού.
1: Νίκη δεν υπάρχει.
4: Νίκη, νίκη, όχι, δεν υπάρχει νίκη. Είναι μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού. Δεν είπα εγώ του Μαρινάκη. Άλλο λέω.
1: Εγώ δεν λέω για τις εκλογές.
4: Δεν λέω για τις εκλογές εγώ. Αλλά είναι μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού.
1: Ποια?
4: Να είναι μόνος του και όλοι οι άλλοι να συνεταιρίζονται. Είναι μεγάλη νίκη.
1: Ναι, εκεί ήθελα να καταλήξω.
4: Για μένα είναι μεγάλη νίκη.
1: Ότι εκεί αυτό ήθελα να πω. Ότι και αυτό το ακούω λίγο, Βερεσέ. Το έχω
4: κουραστεί.
1: Έχω κουραστεί να το ακούω. Γιατί σχεδόν κάθε χρόνο αλλάζουν αυτά.
4: Δεν αλλάζουν κάθε χρόνο.
1: Πώς δεν θα βγάλουμε δημοσιογράφους.
4: Τα περισσότερα. Νομίζω
1: ότι ήταν ο Μαρινάκης. Όταν ήταν ο Μαρινάκης μαζί με τον Αλαφούζο.
4: Νομίζω ότι τα περισσότερα χρόνια. Νομίζω τα περισσότερα χρόνια ο Ολυμπιακός αυτή τη διαδρομή ήταν μόνος του. Τα περισσότερα χρόνια.
2: Τελευταίες δίναμε τον ΠΑΟΚ.
4: Δεν λέω μόνο τις εκλογές.
2: Τις τελευταίες δίναμε τον ΠΑΟΚ.
4: Ναι, λέω. Τα είπα τα περισσότερα χρόνια. Δεν είπα
2: τις τελευταίες. Τα τελευταία δεν ήταν.
1: Αλλάζουν. Και η ΑΕΚ δεν πάει με τον Ολυμπιακό που τώρα λέει δεν πάει με τον Ολυμπιακό. Και ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό.
2: Μόνο ο Ολυμπιακός ψήφισε τον Λισάνδρο το 19. Τίποτα άλλο.
1: Άρα δεν είναι ΑΕΚ με Ολυμπιακό μαζί.
2: Η ΑΕΚ κατέβασε υποψήφια και τότε με ποιον ήταν, με Γκαγκάτσι. Επειδή ήταν στα μαχαίρια με τον ΠΑΟΚ, ψήφισε τον Λισάνδρο.
1: Άρα ψήφισε την ΑΕΚ. Αυτό δεν λέμε.
2: Άρα έκανε συνεργασία η ΑΕΚ τότε. Με
1: τώρα κάνει συνεργασία ΑΕΚ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Αποφασίστε τι θα λέτε, ρε παιδιά. Και εσείς και εσείς.
2: Πιστεύεις ότι συνεννοήθηκαν ο Μαρινάκης τότε με
1: μα
2: τον Μελισσανίδη?
1: Μα δεν γίνεται
2: τότε
1: το 2019 να είναι μη συνεργασία και το 2026 να είναι συνεργασία. Πώς γίνεται?
2: Όχι. Συνεργασία, τι πιστεύεις δηλαδή, ότι ο Ολυμπιακός...
1: Εγώ δεν πιστεύω τίποτα. Εγώ
0: εσύ
1: λέω
0: τι λες, έτυχε.
1: Εγώ λέω ότι δεν παίζει...
2: Από τους δύο υποψήφιους τότε,
1: Γκαγκάτσι
2: ή Λισάνδρου. Ναι. Και ο Ολυμπιακός τότε με το 19 με τον ΠΑΟΚ ήτανε...
4: Θα μπορούσε να ψηφίσει Λευκό, ρε φίλε.
1: Σωστά.
4: Γιατί με την ΑΕΚ τι ήτανε.
1: Ακριβώς.
2: Άρα τι είχε συνεργασία τότε με την ΑΕΚ. Ο Μαρινάκης το 19.
4: Νομίζω ότι στο πρόσωπο του Λισάνδρου, Ολυμπιακός, δηλαδή άνθρωποι του Ολυμπιακού, έχουν ένα γενικό σεβασμό.
2: Γενικά,
4: δηλαδή, όλο
2: το ελληνικό.
4: Αυτοί δεν είχαν σε όλους.
1: Επίσης, εγώ λέω ότι αυτές οι συμμαχίες στις εκλογές δεν έχουν κανένα νόημα αγωνιστικά. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, τι θα κάτσει τώρα, θα παίζει ΑΕΚ Παναθηναϊκός και τι θα.
4: Στο
1: θα
4: είπα,
1: είναι κάτι.
4: Δεν διαφωνώ μαζί σου, το είπα και στην εκπομπή.
5: Δεν έχει να κάνει με συμμαχίες. Αυτό για μένα πάντα στη Λίγκα, στην έποψη λιγότερο μικρότερο βαθμό, αλλά στη Λίγκα, είναι κατευθύνσεις.
1: Ναι, μωρέ.
5: Δεν είναι σήμα συμμαχία. Δηλαδή, εγώ είναι τώρα είμαι κολλητός με τον Μυρότσο και αύριο με τον Πακόπουλο. Είναι κατευθύνσεις ανάλογα με το πώς είναι η εποχή και τι θέλει να εξυπηρετήσει κάθε πλευρά στα δικά της συμφέροντα. Αυτό και μόνο, τίποτα άλλο. Είναι ανατρεπτικό αυτό που έγινε για τον Ολυμπιακό. Οκ, δεν έχει πλέον κανένα από τους μεγάλους φως και τον ΠΑΟΚ πέρσι μαζί του. Σημεία των καιρών είναι. Του χρόνου τέτοια εποχή μπορεί να λέμε κάτι άλλο. Μπορεί να δούμε κάτι άλλο, τέλος διαφορετικό. Θα δούμε τι θα κάτσει στις 14 του μήνα.
4: Τι να δούμε, παιδιά, μην πάτε μακριά. Συγγνώμη, η ιστορία με τον Λανουά. Επειδή ήμασταν εδώ και την καλύτερα μας όλη τη διάρκεια της σεζόν. Σκούζαν όλοι για τον Λανουά και ο μόνος που στο τέλος ήταν αντίθετος ήταν ο Ολυμπιακός. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ήρθα εδώ και σας είπα κάποια στιγμή μάλιστα ότι η εικόνα στο πλαίσιο ρεπορτάζ των διαιτητών είναι ότι ο Λανουά θα συνεχίσει. Ότι αυτό που μετέφερε στα σεμινάρια ήταν θα συνεχίσει.
0: Το έλεγες, εγώ δεν το πίστευα, φίλε.
4: Ναι, δεν το πίστευε.
0: Δεν το πίστευα.
4: Γιατί είχε φύγει το έργο. Γιατί ο Λανουά είχε μπει στο κάδρο των θεωρητικά μικρών ομάδων. Δεν ασχολιόταν μόνο. Δεν ασχολιόταν μετά. Το βγάλω πάω. Αλλά όταν ήρθε η ώρα, ο μόνο που ήταν απέναντι ήταν ο Ολυμπιακό. Οι άλλοι πήγαν στον ίδιο πόλο.
5: Εκεί έχουν αλλάξει πάλι όμω και τα δεδομένα, γιατί αλλιώ ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό
4: να είναι
5: και γύρισε εναντίον του. Η ΑΕΚ από εκεί που ήταν εναντίον του γύρισε σε μια πιο ήπια στάση. Και από η μία πλευρά το έχει αλλάξει και η άλλη το έχει αλλάξει.
2: Η ΑΕΚ είδε αυτά που ήθελε και πήγε στη στάση που ξέρει ποια που είπε. Είδε αυτά που ήθελε στα playoff.
0: Εσύ το περιγράφει αυτό. Εντάξει, γύρισαμε τώρα πίσω σε άλλο πράγμα.
5: Μόνο εγώ το βρίζω ασταμάτητα.
0: Να σου πω. Άκουμε λίγο, ρε. Γιατί με διάκοψες? Δεν σε ενδιαφέρουν αυτά που λέω. Παίρνουμε λίγο.
5: Συγγνώμη, Βασίλη. Σου ζητώ συγγνώμη, Βασίλη.
0: Θες το βράδυ μαζί δεν τρώγαμε.
5: Σου ζητώ συγγνώμη, Βασίλη.
0: Μην γίνεις τοξικός τώρα που λέει κανένας άλλος εδώ. Έλεγα, Τάσο, και σε σένα απευθύνομαι. Αυτό είναι ψήφος ανοχής υπέρ του Λανουά ή είναι εμπιστοσύνης? Άλλο ανέχομαι κάποιον, άλλο εμπιστεύομαι.
2: Ήταν πρώτα απ' όλα ότι υπήρχαν δύο σενάρια. Το να μείνει ο Λανουά και το να έρθει κάτι το οποίο ήθελε ο Ολυμπιακός, το οποίο Η ΑΕΚ δεν επιθυμεί σε καμία περίπτωση.
4: Να ολοκληρώσω.
2: Δεν είπα μόνο για Βαλέρη.
4: Όχι, λέω, λέω.
2: Κάτι που θέλει ο Ολυμπιακός, δεν είπα ονόματα εγώ. Δεν ήθελε η ΑΕΚ που δεν είναι να πάμε σε αυτό το σενάριο να έρθει κάτι το οποίο ήθελε ο Ολυμπιακός. Γιατί η ΑΕΚ στο σκεπτικό της και η κοινωνία της, όχι ότι ο Ολυμπιακός θέλει πάντα το 100-0, δεν θέλει μια ισονομία. Από εκεί και πέρα, στο Λανουά, το είπα πολλές φορές, στα play-off, γιατί μέχρι και το μάτς με τον Βόλο η ΑΕΚ διαμαρτυρόταν. Και ο Βόλος ήταν νομίζω πρώτη-τελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου.
5: Στο 25 ήταν.
2: Ναι. Στα play-off η ΑΕΚ είδε αυτό που ήθελε από το Λανουά, αυτό που δεσμεύτηκε ο Λανουά, ότι θα πάμε σε διαιτησίες 50-50. Νομίζω είδαμε μια αλφα ισορροπία.
4: Δεν είδαμε αλλιώς.
2: Δεν είδαμε
4: 50-50 στα πλέον. Αλλιώς είδαμε. Τα ψυχνόμητε.
2: Να
4: ολοκληρώσω. Λες μια εικόνα που δεν είναι έτσι. Ακυρώθηκε ένα γκολ του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Λες την άποψη, αλλά δεν είναι έτσι.
2: Να τελειώσω.
4: Να σου λέω όμως. Διαμορφώνει μια άποψη στον κόσμο.
5: Α το τελειώσει.
4: Πώ να δει. Λέμε ότι.
0: Α το τελειώσει.
4: Η ΑΕΚ ψήφισε Λανουά γιατί πήρε το πρωτάθλημα. Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει. Τώρα τελειώσει. Αν δεν το πούνε, δεν θα ψήφισε Λανουά.
5: Ας να τελειώσει.
4: Δεν με
5: τελειώσει.
0: Περιμένετε λίγο.
2: Συνεχίζω να περιγράφω γιατί η ΑΕΚ. Δεν λέω την άποψη μου. Λέω γιατί η ΑΕΚ ψήφισε Λανουά.
0: Με το οποίο διαφώνησε κιόλα.
2: Ναι, το είχα πει ότι εγώ διαφωνώ.
0: Σωστά. Οπότε λέγε.
2: Είδε μια ισορροπία στα σφυρίγματα και μια δικαιοσύνη στα play-off που και στα δικά μου μάτια, αλλά και στην ΑΕΚ δεν υπήρχε αλλιώς αποτελέσματος. Οκ, μπορεί να πει θέλω ο Διονύσης μετά.
4: Δεν είναι. Μισό λεπτό. Σε μια φάση σε ρωτάω. Σε ρωτάω και τον γκολ του Πάχου με τον Ολυμπιακό. Έχει ακυρωθεί τον γκολ του Ολυμπιακού με τον Γιαζίτζη με την ΑΕΚ.
5: Σωστά.
4: Εγώ ήρθα εδώ και είπα σωστά. Σωστά είπα εγώ ότι ακυρώθηκε τον γκολ αυτό.
2: Ναι.
4: Μετά από λίγες μέρες μετράει κανονικό γκολ του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό με τον back offside. Μπροστά στον τερματοφύλακα.
2: Το offside το λες εσύ.
4: Εντάξει, άμα δεν είναι offside, εντάξει. Εντάξει, οκ.
2: Οπότε ήδη.
4: Άρα για σένα ήταν κανονικό τον γκολ. Εκεί τον γκολ ήταν κανονικό του ΠΑΟΚ.
2: Δεν έχω ξεκαθαρίσει.
4: Δεν έχει
2: ξεκαθαρίσει. Δεν έχω ξεκαθαρίσει. Είδε την ισορροπία των σφυρημάτων που ήθελε η ΑΕΚ. Είχε δεσμευτεί γι' αυτό Λανουά. Οπότε πήγε προς αυτήν. Δεν υπάρχει ούτε καθολική ανοχή στο Λανουά. Θα κρυθεί ξανά και αν χρειαστεί η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει πάει δύο σερί χρονιές με Ηλιόπουλο στην UEFA. Δύο σερί χρονιές.
0: Αυτό λέω.
2: Και αν χρειαστεί θα πάει και τρίτη.
0: Πιο πολύ πηγαίνουμε λοιπόν προς το 60-40 ανοχή και όχι εμπιστοσύνη.
2: Ναι.
0: Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
2: Γιατί μπορεί να ερχόταν κάτι πολύ πιο.
5: Να τα και τα καφεδάκια μας και ηρεμήσουμε.
0: Εσύ τι έλεγες. Ευχαριστούμε για τους καφέδες, φίλε.
5: Κάτσε να ρωτήσω ο Διονύσης αυτό που θέλει. Σκέτος είναι ο κυρίος.
0: Η ερώτηση είναι και προς τον.
5: Και
0: ο Παναθηναϊκός στήριξε Λανουά.
5: Ευχαριστώ.
4: Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν και. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός περισσότερο ήταν σε θέματα μηντιακά να γράφονται, να λέγονται κάποια πράγματα από ρεπόρτερ. Δηλαδή δεν ήταν επίσημα. Σου θυμίζω ότι η επίσημη στάση του Παναθηναϊκού, δηλαδή του Αλαφούζου και εκείνη την περιβόητη συνέντευξη που έδωσε, ήταν ουσιαστικά το άγχος του ήταν και η Κηφισιά.
0: Ευχαριστώ.
4: Καταλαβες. Ήταν και η Κηφισιά. Αυτό ήταν το θέμα, δεν υπήρχε τίποτα.
5: Και γι' αυτό μάλιστα τα άκουσε και
4: όλα στην περίπτωση. Μόλις σας,
5: σου πήρα, είπα να πάρω και μου είπε ο Βασίλης έξω ότι έχεις πάρει καφέ.
4: Τα βλέπεις.
5: Όχι, εγώ φταίω, δεν φταίνε τα παιδιά.
0: Μόνο σου και όλοι τους. Αυτό ήταν το πιο μόνο σου και όλοι
4: τους. Εφτά,
5: να το.
4: Έρχονται τα μηνύματα ένα-ένα.
5: Η δικαίωση
0: για χλάρα. Το έχεις προβλέψει.
5: Βουλή μου. Θες να μ' ακούσεις. Βουλή μου. Έξω.
2: Εγώ σου δίνω τον καφέ μου.
4: Τι πάνε να πει ρε φίλε, είπε ο Βασίλης.
5: Σου δίνω τον καφέ μου.
4: Το στομάκι το δικό μου.
0: Πάρ' το δικό μου.
4: Τι είναι ο Βασίλης τώρα.
5: Δεν ακούμπησα κάτι.
4: Δεν θέλω. Δεν θέλω. Έτσι δεν θέλω.
5: Μα εγώ και να ο καφέδες. Σε παρακαλώ πάρ' τον.
4: Δείξατε ποιοι είστε.
5: Πάρ' τον αρεβάσα.
0: Όλοι σας.
5: Πάρ' τον αρεβάσα.
4: Εδώ θα είμαστε, θα παλέψουμε και
5: αυτό. Αν ακούει παραγωγή, φέρτε ένα καφέ. Πληρώνω εγώ σας παρακαλώ.
6: Γουλή μου, ευχαριστούμε για τον καφέ.
5: Τι τραβάω, ρε.
4: Διονύση, εμείς πήραμε από αλλού.
6: Εδώ έχει άμα θες. Έχει άλλο νόμο
4: Μπακόπουλος.
5: Μα πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε, πάρε.
4: Τα βλέπεις. Τα βλέπεις, τα λέω, τα μηνύματα.
6: Ρε φίλε, αφού είπαμε 4 και
0: 1. Ναι,
5: ναι, και μου λέει έξω ο Βασίλης.
6: Ποιος Βασίλης?
4: Μέχρι τους καφέδες κόντρα στον Ολυμπιακό σε όλα.
5: Καφέ, τώρα πήραμε με
4: λεπτομέρειες. Στη Λίγκα, στη Λαδουά, στις καφέδες.
5: Μου λέει μην του πάρεις τον Διονύση, πού να πήραμε.
4: Τι είναι ο Βασίλης, ρε φίλε, τι είναι ο εκπρόσωπο ο ατζέντης μου είναι.
0: Ποιος ήταν ο Βασίλης?
4: Ο Βασίλης δεν με ρώτησε κανείς να δεν λέω καφέ ή όχι.
5: Σε παρόχεσαι, ο έτερος.
4: Το κουβελέτσο δίνει, ρε.
5: Ναι, εντάξει, δεν θα πω στον αέρα. Ένα μέτριο μπορούμε, εγώ, σε παρακαλώ. Ναι, ναι, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, σε
0: όχι
5: παρακαλώ.
0: Όχι εγώ, εγώ δεν
5: σε παρακαλώ.
4: Πού να φύγει ένα καφέ, όχι, ρε.
5: Όχι, όχι, σε παρακαλώ.
4: Α, θα βρίσκω και ο Ντελιβεράς τώρα.
5: Δεν θα με πείτε γύφτο τώρα, σε παρακαλώ. Ντουντού, μην πάρεις ρε, μην πάρεις τώρα ένα καφέ
4: μέσα. Όχι, άστο, Ντουντού,
5: μην πάρεις.
4: Άστο για να έχουμε και πάτημα, ρε, άστο.
5: Όχι, όχι, Ντουντού, κάτω, για να πω την κίνδυα του, σε παρακαλώ.
0: Σε παρακαλώ, μιλάς κανονικά, αυτά τα λέει Λατινοπούλου.
5: Εντάξει, ρε φίλε, συγγνώμη, με συγχωρείτε πάρα πολύ.
0: Τι τραβά.
5: Απλά με εξηγήσεις,
6: ξέρω τα που έχει καλεσμένη.
0: Πού?
6: Δεν το ξέρω, να κάνω τώρα spoiler,
0: ναι, ναι, πες το, πες το.
4: Στα κορίτσια.
6: Στο Λάγιο.
0: Αλήθεια λες.
6: Βέβαια.
0: Πω, τι ωραία.
4: Δεν βάζει να βρει το επεισοδιάκι.
1: Δεν χάνεται αυτή η κούπη. Δεν χάνεται αυτή η κούπη.
0: Λοιπόν, καλησπέρα στην καλύτερη παρέα, λέει ο Γιάννη.
2: Τα είχα μάθει εγώ από πριν.
0: Περιμένετε λίγο.
4: Θα μιλήσουμε για τον πολιτική
2: σχέση.
0: Να το πω λίγο αυτό.
2: Ναι, ναι.
0: Και χρόνια πολλά στο κατσίκι τη εκπομπή. Προφανώς εννοεί τη Μαριάννα που θα έρθει σε λίγο μαζί μας. Συνεχίστε έτσι, τοξικότητα δεν υπάρχει σε αυτήν την εκπομπή. Κάντε πολλά. Like. Πολύ ωραία τα λέει ο Γιάννης. Και συνεχίζω. Άλλο ένα. Περίμενε. Άλλο ένα.
1: Έγινε έφυγε και τόλη σήμερα.
2: Ναι.
1: Εκτός από γιορτή
0: ναι,
1: χθες.
0: Σωστά.
1: Άρα το Λάρα και από εδώ για πολλά μεγάλε.
0: Δηλαδή η ΑΕΚ ήταν σε όλο το πρωτάθλημα στα μαχαίρια και τα τελευταία 6 παιχνίδια επισκίασαν όλα τα προηγούμενα. Νομίζω απάντησες.
2: Να σου πω κάτι. Εδώ ο άνθρωπος λέει, μην το λέτε για αστείο, ναι, υπάρχει μια συμμαχία Γουλίκα Πετανάκου εναντίον του Βερβελέ. Όλος ο κόσμος το βλέπει κάθε μέρα.
4: Το βλέπει. Και εγώ το βλέπω.
0: Και εγώ το βλέπω
4: και το επιβεβαιώνω.
2: Και γι' αυτό δεν ήρθε ο Βερβελές εχθές για φαγητό, γιατί έμαθε ότι θα είναι αυτοί οι δύο μαζί.
4: Όχι. Το επιβεβαιώνω με την ανοχή του Μπακόπουλου. Έχει συμβεί αυτό, να ξέρετε.
2: Το καταδικάζω.
4: Δεν θα μείνω έτσι. Τις επόμενες μέρες θα πάρω τις αποφάσεις.
0: Ξέρετε, εδώ τώρα μας βλέπουν κάμποση. 10 θα τσιμπήσουν.
4: Τι 10, παραπάνω να τσιμπήσουν, αλήθεια λέω.
1: Φίλε, εσύ που το έγραψε αυτό, θέλω να πας στον καθρέφτη σου.
2: Μην το πεις.
1: Να κοιτάξεις καλά.
2: Και πες μαγκά.
1: Μαγκά. Μη που χλιμέ.
2: Αχ, τι ζούμε.
1: Τι ασφαλή, δηλαδή, για όνομα του Θεού πια.
0: Η καλή λογαριασμή κάνει καλούς φίλους. Κύριε Ρώση, τι έγινε, έγραψες κάτι ηρωνικό νωρίτερα για μένα. Κύριε James Ρώση, δεν το πρόσεξα καλά, δεν το είδα. Για γράψω μου και
2: να πας πρόωρα για καλοκαίρι.
1: Ο James Ρώση ποιος είναι?
0: Είναι φίλος εκπομπής. Είναι φίλος. Οπότε, εντάξει, γι' αυτό το ρωτάω. Μήπως το ξανασκεφτεί.
1: Μηχανές, Βαλεντίνο.
4: Στην Πάρμα.
0: Λοιπόν, προχωράμε. Θέλετε να πείτε κάτι για το Μουντιάλ, παιδιά, ή να προχωρήσω? Έχετε να πει κάτι για τη Γαλλία?
1: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί και τα δύο σκορ που έδωσα μειώνω την απόσταση από την κορυφή στο
2: πουλ.
1: Στο πουλ. Mm. 3-0, 2-0 εδώ στο γουλάκι σας, τα πιάσα.
0: Έλα πιο κοντά μου λίγο, σε βλέπω μακριά πολύ, έχεις πάγει.
4: Δεν ξέρω.
1: Στα νοκάουτ πάω καλά, έχω βρει 3 σκορ.
4: Ό,τι μου λένε.
1: Είμαι καλά.
0: Να σου πω ρε Μπιλ κάτι. Κυριαρχική η Γαλλία.
2: Γαλλία, παιδιά, πρέπει να πέσει με μετεωρίτζιαχα στο παγκόσμιο κύπελλο.
1: Εντάξει, ναι. Ρε παιδί μου, είναι το απόλυτο φαβόρι, αλλά μπάλα δεν ξέρει τι γίνεται.
2: Αν παίξουν στο top του όλες οι ομάδες, το παίρνει.
1: Είναι εντυπωσιακή ως τώρα, ρε φίλε. Γιατί μέσα και μπροστά δηλαδή είναι ένα άλλο πράγμα.
4: Καλή, ωραία. Ωραία. Το Μεξικό.
2: Σταθερό.
0: Η Νορβηγία την υπολογίζει. Όταν λες ωραία, αποκλεί και η Βραζιλία δηλαδή.
4: Δεν το θεωρώ απίθανο.
2: Μπορεί.
4: Δεν το θεωρώ απίθανο. Mm. Αν οι Βραζιλιάνοι δεν.
1: Πάμε λίγο κουπί.
0: Τι λες εσύ. Έχει βάλει, φτιάξει ο Γούβαλης ένα κονσεπτάκι για να κάνουμε ένα τρέιλερ, έτσι.
1: Εμείς. Ναι. Ρε, είναι το
0: τρέλα, ρε.
1: Το πιο ωραίο του Μουντιάλ τώρα αυτό όλο των Νορβηγών που κάνει καταπληκτικό. Γιατί το κάνουν παντού, σε όλη την Αμερική. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
2: Και τσούκου τσούκου το Μέχικο.
1: Το Μέχικο, φίλε, δεν έχει φάει γκολ τώρα, επενθυμίζω, σε 4 μάτς. Έχει 8-0 γκολ. Πολύ σκληρή ομάδα, γιατί το γράψει τα 3-4 παιχνίδια τους.
2: Τώρα είναι το.
1: Έχω δει πολύ Μέχικο.
2: Τώρα είναι η κατάρα τους, ε.
1: Τώρα είναι εδώ το.
2: Τώρα είναι η κατάρα τους. Δεν μπορούν να περάσουν αυτό με τίποτα.
0: Ποτέ. Τώρα αυτή.
2: Δεν θυμάμαι.
0: Τώρα το δω εγώ, περίμενα.
2: Α, να, Αγγλία ή Κονγκό. Μας το γράφουν τα παιδιά.
1: Μπράβο.
0: Αγγλία ή Κονγκό, μπράβο, ναι.
2: Να περάσει Αγγλία και είμαστε.
0: Θα περάσει Αγγλία.
1: Και επίσης σας το λέω από τώρα, δεν περνάει το Βέλγιο.
0: Ναι.
2: Το Βέλγιο και εγώ το θεωρώ δύσκολο πολύ με την Κολομβία.
1: Όχι.
2: Με την.
0: Εκουαδόρ, τι είναι.
1: Όχι. Με Εκουαδόρ παίξανε. Με κάποια Αφρικανική είναι. Ποια πόλεις είναι τώρα?
2: Με τη Σενεγάλη.
1: Δεν περνάει το Βέλγιο.
0: Σενεγάλη. Λοιπόν, για τη Γαλλία που ξεκινήσαμε, φίλε, ο ένας βάζει γκολ ασταμάτητα. Έχει 18 σε 18 μάτς Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Έχει τα πυρηνικά από εκεί και από εκεί και από εκεί και τον Ντουέ και τον Ντεμπελέ. Και ο Ντεμπελέ θα πάρει τη χρυσή μπάλα παρεπιπτόντως, για να ξέρετε πάλι.
1: Αν το πάρει η Γαλλία, θα πάρει πάλι τη χρυσή μπάλα.
0: Έχει πάρει τα πάντα με την Πάρη. Και το άλλο που θέλω να πω, βάζει Μπαρκολά μέσα τα ίδια. Ο Λίσε έχει 5 assist μέχρι τώρα. Σπάει ρεκόρ κι αυτός.
1: Δεν υπάρχουν, φίλε. Το έχουμε ξαναπεί για την Γαλλία. Αν δείτε ποιους άφησε έξω από την 26άδα, παντού θα ήταν βασικότατη.
0: Το ψαλίδι το Λίσε το είδες. Θύμισε Μπακόπουλο αυτό, να ξέρεις λίγο.
4: Ήταν. Εσύ έλεπες Γαλλία, είναι Netflix τελικά.
1: Είχε στοιχεία Μπακόπουλο αυτό.
0: Μόλις μιλήσαμε και μετά, το γύρισα.
4: Μάλιστα. Γιατί
1: κάτι του είπες και τον Σίτσες.
0: Μιλήσαμε ενώ έβλεπα Netflix. Και μετά, μου λες,
4: μιλήσαμε, λέω.
0: Και μετά μου λέει, δεν μετράει, μετράει. Τον γκολ του Ντεμπελέ που δεν μέτρησε για τόσο. Του Μπαπέ. Και μετά το γύρισα και έβλεπα.
4: Τώρα το βλέπεις στην πρώτη κάμερα και λες να μετρήσεις. Το βλέπεις μετά με το VAR, λες, offside πολύ.
2: Όσο προσπαθούσαμε να χωνέψουμε.
1: Και το γκολ του Μεξικού το πρώτο, το βλέπεις live και λες offside.
4: Ναι.
7: Και το βλέπει μετά στο replay και έχει φύγει πίσω από το.
8: Έχουν κάνει μέχρι το 15 τέσσερι φάσει για γκολ.
7: Ναι, ρε, ναι, του πνίγουν, μπαίνουν και του πνίγουν.
9: Ότι ο Μαντέ πήγε στην Παρή που μου γράφει εδώ ένα φιλό.
10: Είναι να κλείσει την Παρή, δεν έχει τελειώσει ακόμα και πάει να πάρει και τον άλλον. Το...
9: Έχει δίκιο ο φίλο.
8: Τι έγραψε και το χθεσινό.
9: Και πάει
10: να πάρει και τον Ακλιού από τη Μονακό.
8: Έγραψε και το χθεσινό.
10: Όχι.
8: Μέχικο.
10: Όχι.
8: Για να βάλει
10: γκολ. Έγραψε τα 3 από τα 4. Μόνο το χθεσινό, αλλά το είδα. Κάτσα μετά γιατί είχαν και την μια ώρα για αναβολή που. Μια ώρα καθυστέρηση την άρχισε το αγώνα. Και κάτσα και το είδα.
9: Νορβηγία έχει φοβερή παράδοση με τη Βραζιλία. Το λέει καλά ένα φίλο εδώ. Νομίζω ότι σε 4 μάτς λέει εδώ. Μπορεί να ισχύει.
10: Την πάει στα πέναλτι.
9: Φοβερό. Πορτογαλία θα περάσει.
7: Δεν τη θεωρώ καθόλου βέβαιη.
10: Στα πέναλτι η Πορτογαλία του Κροάτε.
9: Κροάτε, ε.
7: Καθόλου σίγουρη δεν τη θεωρώ.
9: Πάντω Μόντριτς Ρονάλντο είναι ωραίο.
10: Ωραίο είναι. Τελευταίο χορό είναι.
9: Για έναν από του δύο. Τελευταίο μάτς.
10: Τελευταίο χορό είναι. Παίξτε Σενεγάλη με Βέλγιο. Αντίο χρυσηγενιά του Σότου. Και Πορτογαλία στα πέναλτι, κύριε.
8: Χρυσηγενιά του Σότου.
9: Να σου πω, για χρυσή μπάλα δεν έχει. Πώς το λένε, δεν έχουμε πέσει έξω γιατί είναι και πολύ προβλέψιμα όλα όσα γίνονται για την πρώτο σκόρερ.
10: Αν δεν βγει ο Ζαρουρί, θα είναι τεμπελέ. Θα είναι τεμπελέ.
9: Ο Εμπαπέ απελευθερωμένο.
7: Ο Εμπαπέ στη Γαλλία πάντα έτσι είναι.
9: Ναι.
7: Σε όλα τα μουντιάλ.
9: Τον Τεσάν αγκαλιά εκεί πέρα είδες. Άλλο πράγμα το κλίμα.
10: Είχε πει μια κουβέντα ο Τάος και είχε απόλυτο δίκιο. Πριν αρχίσει το Μουντιάλ, ότι όταν μπαίνει σε Μουντιάλ Μπαπέ, ξελνιάζεται. Παθαίνει ιστερία το παλικάρι. Ούτε στα Euro δεν είναι έτσι.
7: Ναι, ναι, ναι.
10: Στα Μουντιάλ ξελνιάζεται.
7: Και στα Μουντιάλ το μάθαμε και στα Μουντιάλ είναι από τι μεγαλύτερε του εμφανίσει. Και...
10: Χατρίξε τελικό τώρα Μουντιάλ, άσχετα που το χάσατε. Δεν υπάρχει τώρα αυτό. Δεν υπάρχει ο τύπο.
9: Like 500. Με πάνω από 4.000 μέσα.
7: Χατρίξε τελικό.
9: Καλό να πάμε για τι
10: 4.000. Τελικό παιδί μου.
7: 2-2 δεν ήρθε.
10: 3-3 ήρθε.
9: Πιο αγαπημένο, ναι.
10: Το Αργεντινή.
7: 3-3 ήρθε.
10: Γαλλία.
9: 3 γκολ έβαλε ο.
10: 3-3 έχει πάει στην παράταση.
9: 2 έβαλε ο μέσα.
10: Στο 3-3. Δεν στο 119 το χάνει.
8: Το πόδι το βγάλε.
10: Το βγάζει το πόδι ο
7: Δεν το χάνει στο 2-2 στην κανονική διάρκεια.
10: Τσου. Στην παράταση, τελευταίο λεπτό παράταση. Ούτε 119. 120 φεύγα ήταν. Το βάζει και φεύγουν οι Αργεντινοί.
9: Έχει πάρα πολύ ένα βίντεο που δείχνει τον Κόλο Μουανί με τον τερματοφύλακα τετατέτ. Και είναι ο Μέση και κοιτάζει από το κέντρο και δείχνει καρέ-καρέ, φάση-φάση, στιγμή-στιγμή δηλαδή, που φτάνει απέναντι και σουτάρει. Και δείχνει το Μέση στο πρόσωπό του, φίλε. Αυτός δεν είναι εκφραστικός πολύ, αλλά σε εκείνη τη φάση πρέπει. Όχι, τα χρειάστηκε.
10: Σαν να έχει φάει σφαίρα.
9: Τελειώσαμε εδώ, πάει.
10: Σαν να έχει φάει σφαίρα.
9: Ναι, ναι, ναι, ναι.
10: Ναι, ρε, φίλε.
9: Τομερό. Έλα, τι έπαθες.
11: Τι είπα, δεν είμαστε μόνοι.
9: Ημέρα...
11: Δεν είμαστε μόνοι. Θα νικήσουμε στο τέλος.
8: Πάλι το γύρισα πίσω.
9: Αυτό είναι κοινωνικό μήνυμα.
10: Μιλάμε για άλλα πράγματα.
7: Προχώρατε.
10: Με κάνεις και σαν ομάσχημα γιατί
7: δεν
10: πήρα εγώ πάνω
7: μου κουβέντα μας. Κάνε.
11: Μα τι να ακούσα κανένα για τον Εμπαπέ και τα λοιπά τώρα στην Γαλλία. Νοιάζονται τι λέει τώρα ο Γουλής, ο Καπιτανάκος, ο Μυρώτης, ο Παγκόσμιος. Τον Εμπαπέ έχει μιλήσει στον Παγκόσμιο Πλανήτη. Σας τα έχουμε πει πριν αρχίσει το Μουντιάλ. Γαλλία, Εμπαπέ πρώτο σκόρ και όλα αυτά.
9: Διονύση έγινε ψηφοφορία για το αν θα σου πάρουν καφέ και βγήκε ένα υπέρ, Μυρότσος, ένα λευκό Μπακόπουλος, δύο κατά Γουλής Τάσο.
8: Το Γουλή τον οδηγήσει, γιατί το παιδί θα πληρώσει, είπε.
10: Παιδιά,
11: λέει ο κόσμος.
10: Δεν φταίει κανένας, εγώ φταίω.
11: Πανατολικός.
10: Η ευθύνη είναι δική μου.
7: Και του Βασίλη.
10: Και εντάξει, γιατί μου είπε το παλικάρι αυτό. Και πήρα την απόφαση ότι αφού πήρε καφέ τώρα.
8: Απλώς το momentum μου είναι λίγο περίεργο, ρε φίλε.
10: Ωραία.
7: Ήταν περίεργο το momentum.
10: Το χρεώνουμε, ρε φίλε. Εγώ δεν έχω πρόβλημα.
8: Διονύση τώρα.
10: Αναλαμβάνω τις ευθύνες μου σαν άντρα.
11: Εκτός δείπνου χθες, εκτός καφέ σήμερα.
7: Το εκτός δείπνου είναι δική σου ευθύνη.
10: Αναλαμβάνω τις ευθύνες μου σαν άντρα.
9: Αν συνεχίσεις, θα βγάλω τα μηνύματα στον αέρα.
11: Δεν παρέλαβα επίσημη πρόσκληση.
8: Εκτός τίτλων την περσινή σεζόν.
11: Ήταν πολύ ανεπίσημη η πρόσκληση που είχα.
9: Τι θε να κάνουμε.
11: Δεν είχε διευκρινιστεί ποιο θα είναι στο τραπέζι, δηλαδή δεν ήξερα ότι ήταν.
8: Και μόνο που είμαστε εδώ, δεν σου αρκεί.
9: Τι να πει μια ψυχή.
11: Δεν μπορεί, δεν καφέ δεν μπορούμε να κάνουμε. Θα φάμε ψάρι.
9: Τι να πει μια.
11: Δεν μπορεί να μα φέρει ένα καφέ. Θα φάω μαζί σα και ψάρι. Τι να πει. Παϊδάκια φάγαμε γιατί κάναμε εγώ.
8: Το χειμώνα δεν σου φέρει εγώ. Το χειμώνα δεν σου φέρει εγώ.
11: Ποιο χειμώνα.
8: Το χειμώνα δεν σου φέρει
11: εγώ. Το χειμώνα έχω αλλάξει, έχει πάρει από τα άλλα, έχει καβαλήσει. Από το χειμώνα. Το χειμώνα έχει καβαλήσει, έχει ξέπαρση. Από το χειμώνα, αλλάξανε πολλά.
10: Τι τραβάμε.
11: Αλλάξανε, πετάσω πολλά.
9: Να σου πω, θα σε
11: μαζέψω. Μαζέψω το χειμώνα, αργό σου και λέγε Λανουά.
10: Με κάνει και σαν μάσημα.
11: Ελληνικό ποδοσφαίρο, δεν ξέρω εγώ.
9: Έβαλε πολλά.
11: Τι μέρε του και τον ψήφισε.
9: Μόνο του και όλοι του.
8: Καιρό είναι όταν δεν είναι αφορισμό.
9: Να του πάρουν καφέ του Διονύση. Όχι, μόνο του και όλοι του.
11: Δεν θέλω να βάλει πόλη, δεν βάλει πολλά. Μην θα βγει 80-20 και θα έρθει σε δύσκολη θέση.
9: Ναι, για να μην βγει από πάνω, λέει.
11: Δεν θέλω να σα δείξω ψυχολογικά για την υπόλοιπη τη μέρα σα.
9: Λέω για τελευταία φορά. Αν συνεχίσει, θα βγάλω στον αέρα τα μηνύματα.
11: Όχι, μόνο του και όλη. Θα βγάλω μεγάλη τα μηνύματα. Προσωπικά δεδομένα, μπλέξει. Μετά έχουμε άλλα θέματα.
9: Το ξέρω, φοβάμαι λίγο να σου πω.
0: Ρε αφιλότιμε, δεν σε παρακάλεσα χθες να έρθεις 10 φορές. Σήμερα έχει αλλάξει η ψυχολογία σου λίγο πάντως. Σε βλέπω λίγο πιο ανεβασμένο σε σχέση με χθες.
4: Σήμερα.
0: Ναι. Και μέχρι το απόγευμα θα ανέβει κι άλλο.
4: Πάρα πολύ.
10: Καλά, αυτό να κάνει και αισθάνομαι άσχημα τώρα.
0: Σταματάμε. Όχι, δεν φταίει αγόρι μου. Δεν φταίει αγόρι μου. Εσύ άστο να λέει.
10: Μια απόφαση. Μισό λεπτό. Και το χρόνο σε όλου.
4: Θέλουμε να παραγγείλουμε. Μισό λεπτό. Θέλουμε να παραγγείλουμε. Και στο ΑΚΑ. Ή στο ΑΚΑ, κάνει ένα μάτ.
10: Ναι.
4: Σου στέλνω ένα μήνυμα. Γιατί λέω, θε να φά. Μου απαντά, ναι ή όχι. Εσύ, μισό λεπτό. Μισό λεπτό.
10: Ναι.
4: Δηλαδή, θα ακούσω το Γιαννούτσο. Μου πει, α, έφαγε ένα σάμαλι στο κηλικείο και δεν σου παραγγείλω.
10: Όταν μου λέει ότι πήρε τώρα καφέ.
4: Τι τώρα, αγόρι μου, το πήρε.
10: Ένα πήρε τώρα καφέ, εντάξει.
4: Το πήρε, αγόρι μου, το πήρε.
10: Ναι, τώρα για τσίπη, να μην σου πάρω ένα καφέ, ρε φίλε.
12: Για 2 ευρώ να το κάνει.
10: Τι είναι, με τόσου μέρε για τσίπη. Ελάθο δικό μου, το χρόνο με. Το χρόνο με, ρε φίλε.
4: Κρατάμε.
10: Αλλά μην περνά εντύπωση ότι πήρε ένα τσίπη, ρε φίλε.
4: Πίνουν καφέ, θαλασσί και εγώ πίνω.
0: Είμαι με γουλή 100%. Προχωράμε. Προχωράμε.
4: Πρόεδρε, βάστα γερά.
0: Λοιπόν, θα πει σήμερα και με.
4: Στην πλατεία Αλεξάνδρα θα ακούτε, μόνοι μας και όλοι τους.
0: Και ρεπορτάζω, Βερβέλε, θα πει σήμερα. Λοιπόν.
4: Να πω για το. Γιατί ήταν ένα μήνυμα τώρα εδώ και τα λοιπά. Για το Μπόποβιτς.
0: Ναι. Δόξα το Θεό, ρεπορτάζ.
4: Τον
10: coach.
0: Ναι.
10: Α, και εγώ ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί είδα και εγώ.
4: Το Μπόποβιτς δεν έχει χαλάσει. Το Μπόποβιτς, είπαμε, υπήρχε ένα θεματάκι. Σας είπα και εγώ ότι θεωρώ ότι ήταν ένα θέμα που ξεπερνιέται. Θα υπογράψει κανονικά και θα ανταχθεί στον Ολυμπιακό. Αυτό θα είναι ο δεύτερο τερματοφύλακα. Θα τα πούμε για αργότερα. Εντάξει, αυτό γιατί είδα 2-3 που γράψαν ότι. Χάλασε, χαλάει.
0: Ξεκαθαρίζουμε, αν ο Τζολάκης πάρει μια πολύ μεγάλη πρόταση Ολυμπιακός που θα συμφωνήσει με αυτή, θα πάει να πάρει και πρώτο τερματοφύλακα Ολυμπιακός. Το λέμε καλά. Δεν θα είναι ο Πόποβιτς δηλαδή ο πρώτος. Αν ο Τζολάκης φύγει.
4: Επιλογικά δεν νομίζω θα είναι ο πρώτος ο Πόποβιτς. Δεν έχει υποδείξει ότι μπορεί να σταθεί, ρε φίλε.
0: Συμφωνώ.
4: Θα πάρετε ένα τέτοιο ρίσκο Ολυμπιακός, δεν νομίζω με ομάδα που πάει να μπει Champions League. Στη χειρότερη θα είναι στο Europa League σε αυτό το πλαίσιο, δεν το πιστεύω.
0: Mm-hmm. Και τρίτος ποιος θα είναι.
4: Στουρνάρα, στον Ηρακλή.
0: Α, ναι, ο μικρό που πήρε. Ωραία, οκ. Okay.
4: Και πήρε και τον Τζομπανίδη από τον Παντσαρέκο, ο οποίο θα πηγαίνει να παίζει με την ομάδα Β.
0: Ναι, αυτόν θυμόμουν. Αυτός,
4: θα κατεβάσει ομάδα Β Ολυμπιακό, του λέω γιατί κάποια στιγμή είχε μείνει λίγο στο κενό.
10: Α, ναι.
4: Ναι, ναι.
0: Mm-hmm. Γιατί καλή, καλή επιλογή δεν είναι κατεβάζουν ομάδα Β. Ή...
10: Αν γίνεται με σωστέ. Κάτω από σωστέ βάσει είναι καλό. Αν γίνεται όπω γινόταν.
0: Θα ήθελε να έχει ομάδα Β. Για
10: ναι, αν γίνεται όπως γινόταν, δεν το κάνανε. Εγώ όταν την είχε, το είχε κάνει. Να μην πω πώς το είχε κάνει. Το ορισμό του χωριού το είχε κάνει.
0: Λοιπόν, ο Μάγος.
10: Έχει έτσι, κυβέρνηση. Καλύτερα να μην έχει τίποτα.
4: Η κυβέρνηση βγάζω την πρώτη Κυριακή 60%.
0: 60% έχει.
4: Μόνο εντάξει,
0: είναι ακόμα νωρίς.
4: 60%. Τελειώσατε.
0: Πάμε να το γυρίσουμε.
4: Τελειώσατε.
0: Αν και εγώ αυτό που λες και εσύ ψήφισα, εντάξει. Τέλος πάντων. Γύρισε ο Μάγος, ρε.
4: Τι Μάγος.
0: Τζιωβάνι.
4: Με 20 ημέρο εδώ, φίλε.
0: Γύρισε. Δεν έφυγε ποτέ. Στην ομάδα, λέω.
4: Δεν έχει φύγει ποτέ ο Τζιωβάνι. Καλά σου λέει. Τα λέει εδώ.
0: Γιατί δεν έχει φύγει. Εντάξει, δεν έχει επίσημο ρόλο τώρα, δεν ανέλαβε κάτι συγκεκριμένο.
10: Είναι πρεσβευτή. Ναι.
0: Εντάξει.
4: Έχει μια καλή σχέση. Ωραία φωτογραφία. Ωραίο καιρό έχει σήμερα στην πλατεία Αλεξάνδρα. Βλέπω. Χαμογελαστό Ντάρκο Κουβάσεβιτ. Όχι τόσο χαμογελαστό. Όχι τόσο χαμογελαστό ο αντιπρόεδρο. Μάλλον θα έχει αρκετό φόρτο εργασία.
0: Ο Τζιωβάνι παίζει πάντως σωματικά. Καλά και ο Κοβάσεβιτς είναι. Παίζει να είναι καλύτερος από ό,τι ήταν ο Τζιωβάνι μόλις έπαιζε μπάλα.
10: Το βλέπω κάτι βίντεο και στον πίτσο. Πάντα έτσι ήταν. Μετά εντυπωσιακή η κορμοστασιά του, πάντα παιδιά. Ινδιάνος, ο ορισμός του Ινδιάνου. Φοβερός.
4: Εντάξει, τώρα είναι κάποιοι. Δηλαδή και ο Ριβάλντο, αν δεν σκρατιέται μια χαρά. Είναι κάποιοι παίχτες. Δηλαδή ο Τζόλε. Από αυτή τη γενιά πάρα πολλοί δεν βάλανε όχι γραμμάρι. Δηλαδή του βλέπει. Δεν λε, δεν γίνεται, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Ο Ντάρκο είχε τσιμπήσει κάποια στιγμή. Εντάξει, ένα θέμα υγεία ο Ντάρκο, είναι γνωστό. Ναι. Έτσι σταμάτησε και το ποδόσφαιρο, άλλωστε πρόωρα.
0: Την καρδιά, ναι.
4: Αλλά μιλάμε τώρα για τρελό κορμί ο Γιωκοβάσεβιτς.
0: Ναι. Πάμε παρακάτω. Εντάξει, ο Τζιωβάνι και αναλαμβάνει ένα ρόλο. Είπες δεν έχει φύγει ποτέ. Έχει πολύ καλή σχέση με την ΠΑΕ. Φαίνονταν και από τα διάφορα βιντεάκια που ανέβαζε.
4: Δεν έχει σημασία όμως ότι γίνεται τυπικά και το ανακοινώνει ο Ολυμπιακός. Γιατί...
0: Θα με τρελάνει. Τόση ώρα σου λέω ότι ο Τζιωβάνι τέτοιο και μου λες εσύ. Εντάξει, πάντα ήταν.
10: Μιλάς για τον Διονύση.
0: Μιλάς
10: για τον Διονύση.
4: Το πρώτο έγινε.
10: Σαν διπολικό τώρα.
0: Τα βάλε τον εαυτό σου.
10: Πραγματικά, μέσα σε 1,5 λεπτό.
4: Και ποιο σου λέει ότι δεν είμαι.
0: Και τώρα θα σου πει. Τώρα θα σου πει. Αν έχω έναν αδερφό εδώ μέσα είναι ο Γουλής.
10: Και πάμε να πιούμε καφέ μετά, μόλις τελειώσουμε.
4: Ο καφές έρχεται ή
0: στο Βέρμο.
10: Έχει δοθεί κατεύθυνση με το φίλο μας.
0: Διονύση,
10: τον είχε... Κατεύθυνση μόνο.
0: Τα προηγούμενα χρόνια τον είχε εκμεταλλευτεί ποτέ ο Ολυμπιακός.
10: Όχι.

0: Ναι. Οπότε είναι μια πολύ καλή εξέλιξη γιατί αναλαμβάνει η πρέσβης. Κατάλαβες.
1: Καλό. Εντάξει. Το λύσαμε.
0: Ναι.
1: Το πάω παρακάτω.
0: Είναι και καλό είναι να έχουμε καλές σχέσεις.
2: Μεγάλη μορφή ο Τζιοβάνι, τώρα μιλάμε ότι είναι.
0: Να έχουμε όλοι ένα φίλο πρέσβη.
2: Μεγάλη μορφή.
1: Πρέσβη μας ακομαθαίνεται. 3 Ιουλίου.
2: Να φέρει και
1: Παρασκευή, ε.
0: 5 έχουμε γίνει έτσι.
1: Άλλο αυτό. 3 Ιουλίου.
0: Μέχρι πριν να στείλει ο κόσμος τα δώρα του. Ή έως τη Δευτέρα θα παραλαμβάνουμε, εντάξει.
2: 3 Ιουλίου τι θα γίνει, γιατί δεν μας πει.
1: Αν δεν πάμε μπουζούκια πρέπει να φέρουμε φαγητό. Ή θα πάμε για φαγητό.
0: Τι είναι να πάμε για φαγητό.
1: Πάμε εκεί στη.
0: Μπορεί να πάμε για φαγητό. Αφού πάμε για φαγητό, για να πάμε και μπουζούκια. Εμείς τι είμαστε, τίποτα αλληνάτσες. Τι είμαστε.
2: Εγώ δεν μπορώ μπουζούκια αυτές τις μέρες.
1: Δεν μπορεί, βλέπεις.
2: Από σήμερα και μέχρι τις 16 Ιουλίου δεν μπορώ μπουζούκια.
0: Αυτό είναι ευχάριστο γιατί θα πιούμε λιγότερο.
2: Εντάξει.
1: Αλλά για φαγητό μπορείς.
2: Για φαγητό μπορώ.
1: Εντάξει, τι λες, αμάρα.
2: Όχι την άλλη εβδομάδα.
1: Λοιπόν.
0: Την άλλη εβδομάδα πάμε για
2: φαγητό. Δεν μπορώ σήμερα, λέει, δεν υπάρχει σήμερα.
0: Είναι ευχάριστο αυτό. Ο Τάσος δεν πίνει πολύ πριν και μετά το γάμο του. Εγώ με τον Πακόπουλο, μια φιάλη πιστεύω για τα γενέθλια να την καθαρίσουμε. Θα βρούμε και προσωπικό οδηγό, μα πάει, μα φέρει, να είμαστε κομπλέ.
1: Τελευταία φορά έκλεισε η φωνή μου τόσο τραγούδι.
0: Τι?
1: Έκλεισε η φωνή μου τελευταία φορά. Νομίζω στα μπουζούκια την πάτησα, παιδιά.
0: Ναι. Την πάτησες?
1: Κάτι τσιγαράκια, κάτι αυτά τέτοια.
0: Τι κάπνισες?
1: Βεβαίως.
2: Κάποιος το έστριβε.
0: Πότε το έχασα εγώ αυτό.
2: Αλήθεια τώρα. Κάποιος το έστριβε.
3: Στο τέτοιο, στη γιορτή του Πλήτη.
0: Στο άστο καψιμί που πήγαμε εκεί που είχαμε βάλει το καψιμί στην Ιωλίδα.
1: Τι τραβάμε, ρε, τι τραβάμε.
0: Μπροστά ήταν 3,98.
2: Πραγματικά ήταν πολύ καψιμί. Πολύ καψιμί, πολύ καψιμί.
3: Μέχρι και λουλούδια που μας στείλανε, άντρα σας
0: στείλανε.
2: Όντως ρε φίλε.
0: Δεν θέλω να σου πω κάτι, αλλά πήγαμε μετά στο Νιακοβίδη με τη Ρία Ελληνίδου και ζαλιστήκαμε.
2: Ναι.
0: Πιστεύαμε ότι έχουμε μπει σε λάθος μαγαζί.
3: Μπήκαμε λάθος.
0: Δεν μας κάνανε κάτι κορίτσια, κάτι τέτοια να πούμε και λέγαμε σε εμάς μιλάνε ίσως πίσω. Αλλά πίσω δεν είχαμε τίποτα. Μετά καταλάβαμε.
1: Προχωράμε. Μ' αρέσει που μου λέει τώρα.
2: Είχε και δύο μπάτσιλορ τότε στο.
1: Ο Γρηγόρης μου λέει πάμε και στην ΑΕΚ τώρα. Ναι, ναι, είπαμε για Ολυμπιακό, θα πάμε στην ΑΕΚ.
2: Λέω Γρηγόρη μου. Τι σε νοιάζει, Γρηγόρη μου, όλα καλά θα πάνε.
0: Τι πιστεύει, τι είπαμε για Ολυμπιακό.
2: Τι να ακούει την εκπομπή ο Γρηγόρης.
1: Όχι, λέει πέρασε η ώρα.
0: Πιστεύω
2: κανείς.
0: Δεν το λέω απαξιωτικά, αλλά πιστεύω ότι κανείς στο κοντρόλ δεν ακούει την εκπομπή.
2: Δεν γίνεται.
1: Όχι, φίλε, την ακούνε πάρα πολύ καλά. Αυτό μας έλεγε
3: αυτό που περιέγραφε. Το γέλιο που κάνουμε λέει.
1: Δείξε μου λίγο κοντρόλ. Έχει κοντρόλ.
3: Πάμε, πάμε.
0: Πιστεύω γελάνε γιατί γελάνε.
1: Έχει εικόνα.
0: Κοίτα.
1: Να το.
3: Τατσόπουλε τεράστιε, εσύ στα χέρια.
2: Μεγάλε, μεγάλε Τατσό.
1: Έξαλλη είναι όλοι μαζί.
3: Σαν τον Ανδρέα στην Πάτρα.
2: Γεια σου, Τατσόπουλε.
3: Είναι όπως γιος πριν την πάρω και είναι όπως γιος μετά την πάρω.
2: Ο γιος μετά την πάρω με προβληματίζει πάρα πολύ.
1: Με
2: στεναχωρά.
1: Λοιπόν,
2: διάβασα
1: και τα λεπτάκια που έχει στείλει ο φίλος και συνεχίζω.
2: Καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή.
3: Σαν μπεις στο 608, τον δρόμο σου θα χάσεις. Το 550 πέρασε, κοίτα να το ξεχάσεις. Το καλοκαίρι σου θα τρως να παίζεις με την μπάξη. Σώπα μαντάμ που θύχτηκες, θα πάρουμε ταξί.
1: Ναι. Ήταν, το τελείωμα είναι πολύ εντυπωσιακό.
2: Λοιπόν, άμα το πάμε στα αγγλικά, θα πάρουμε τάξη.
0: Να σου πω αυτό το δέντρο πότε θα τα κόψετε τα φύλλα.
1: Είναι ήδη κομμένα δεξιά.
0: Ναι. Για να έρθει... Από δεξιά, από αριστερά, ναι. Τι πιστεύει θα πεθάνουμε μέσα στο καλοκαίρι εδώ.
1: Ναι, ναι. Να έρχεσαι πιο συχνά και θα το φτιάξουμε για σένα.
2: Ναι, τα βγάλανε, ρε. Τα έχουν βγάλει.
1: Λοιπόν, να σου πω,
3: ποια κομπή μπορεί να γυρίσει με αυτό το φόντο.
2: Γυρίζεται, δεν γυρίζεται ήδη.
1: Τι.
2: Ναι,
1: βεβαίως,
0: αυτό.
1: Ολοκληρώνονται τα γυρίσματα
0: το νέο fame story.
1: Σε λιγότερο.
0: Αυτή ο Βασίλης θα λέγανε να πει, όρια μένουν τα κλάδια.
2: Όταν θα κουρέψουμε τη μοριά στο χωριό, θα κουρέψουμε γι' αυτό. Αρχές Αυγούστου.
1: Λοιπόν, να σου πω τώρα κάτι, περίμενε. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Κάτσε να κάνω ένα μπαν, περίμενε.
2: Να κάνω
1: ένα μπαν. 3 Ιουλίου που θα φύγει για προετοιμασία, θα πάρει κανένα παίκτη έξτρα μαζί. Το ρωτάει πολλοί κόσμος.
2: Ωραία ερώτηση.
0: Να βγάζουμε άλλα εισιτήρια τώρα, καλά δεν είμαστε.
1: Εσύ θα μου πεις. Αν είναι καλά.
2: Τσάρτερ δεν είναι, μωρέ.
0: Να τρέχουμε τώρα τελευταία στιγμή. Μαρτία δεν είναι.
1: Και δεν μιλάμε για τον Ποπόβιτς τώρα.
0: Δεν νομίζω ότι.
1: Μιλάμε για Στάνιτς, για Ρόκα,
0: δεν βλέπω. Που βλέπεις εσύ να έχει μία μήνα σήμερα. Μπορεί να γίνει κάτι αύριο. Εντάξει. Πιο πιθανό είναι να πάει κάποιος να πάει και στο θέμα του Ρόκα. Εγώ και λόγω λίγο από κορδόν τώρα που ήρθε χθες το βράδυ στην Ελλάδα θα κρατήσω. Σας είχα πει και σαν είπα από τον χρόνο ότι ο Ολυμπιακός, αν μπορούσε και με τη Λίμπαρτ, δηλαδή, δεν ήθελα μόνο Κορδόν και Ολυμπιακού. Αν μπορούσε να βάλει σε προτεραιότητα τους εξτρέμ, πρώτα θα πριν το Χίλ και μετά το Ρόκα. Δηλαδή έχει ένα καλύτερο δείγμα γραφής, εκτιμώ ο Χίλ γενικά. Και με τη Λίμπαρτ είχε μιλήσει στο παρελθόν μαζί του. Αν μπορεί δηλαδή, να εξαντλήσει πιθανότητες, έστω και να αργήσει να πάρει ένα από τους δύο και να μπορεί να πάρει, νομίζω θα έχει προτεραιότητα στον.
1: Ποιος είναι πιο ακριβώς, πιο δύσκολη

0: Θεωρητικά ο Χίλ είναι πιο
1: ανάλογος.
0: Εντάξει, τώρα η Τζιρόνα έχει πέσει. Την Τζιρόνα δεν τη χαλάσει να μείνει ο Ρόκα. Να, παιδί νέο, δηλαδή να παίξει στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Άλλο τώρα αν ο ίδιος. Και δεν ξέρω, θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω αν είναι ο παίκτης που θα αλλάξει τη στάση του Ολυμπιακού στα άκρα, έτσι. Πρέπει να κάτσω να ανεβάζω και να λέω, επειδή μπορεί να έχει μια καλή άποψη με τη Λίμπαρ, ότι είναι αυτός που θα κάνει διαφορά. Δεν ήταν πέρσι, ότι ήταν δοκιμασμένος παίκτης όπως ο Ποντένσε και θεωρούσαμε όλοι ότι θα αλλάξει τα δεδομένα. Και δεν μπόρεσε να ακολουθήσει το ρυθμό.
2: Με το Χιλ τι στάτους υπάρχει τώρα, τι γίνεται?
0: Νομίζω ότι είναι μία ή άλλη. Δεν έχει. Και αυτός είναι σε μια φάση αναζήτησης. Δεν το έχει πάρει καλά τον υποβασμό της Τζιρόνα. Δεν είναι για να μένει. Οι Ισπανοί βέβαια θεωρούν ότι επειδή έχει μια καλή σχέση και πέρυσι είχε επιδιώξει να πάει στην Τζιρόνα, όλο αυτό το πλαίσιο ότι μπορεί να παραμείνει. Εγώ δεν το πιστεύω. Δηλαδή θεωρώ ότι θα κάνει παιχνίδι. Απλά ο Ολυμπιακός θα αλλάξει την ατζέντα του θέλοντας και εμείς. Μην κορυδευόμαστε τώρα. Και η άφηξη του Καρντόσο ίσως να είναι και καλό για τον Ολυμπιακό που δεν έτρεξε αρκετά πράγματα. Από την άλλη, θα σου πει κάποιος, μα είναι δυνατόν ο Ολυμπιακός 30 Ιουνίου να πηγαίνει και να ανακοινώνει νέο διευθυντή, ξέρω εγώ, στο οργανόγραμμά του να φέρνει και τον Κορδόν. Εγώ δεν το βλέπω κακό. Έτσι. Ίσα-ίσα που σας είπα και χθες, προφανώς δείχνει μια παραδοχή. Τη κόλληση ενεργεία των επαφών, ότι να έρθει μια άλλη ατζέντα, αλλά είναι ένα πράγμα το οποίο θα φανεί στο επόμενο διάστημα. Δηλαδή, το να πούμε ότι ο Καρντόσο μπορεί να έχει καλές σχέσεις με τον Μέντες και ο Ολυμπιακός μιλάει απευθείας με τον Μέντες και νομίζω ότι αν δεν ξέρω σαν φεγγάρι, αν θυμάμαι καλά τότε που έγινε η ιστορία με τον Νούνο που ήταν στη Νότιχαμ, λίγο που διαταράχθηκαν οι σχέσεις του με τον Βαγγέλη Μαρίνα και γενικά έχει καλές σχέσεις ο Μέντες έχει κάνει και πολλές δουλειές με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή δεν θα έρθει ο Καρντόσο να το ανοίξει. Το διάβλο σε επαφές με το Μέντες, αλλά σίγουρα μπορεί να ξέρει την πορτογαλική αγορά καλύτερα. Μια πορτογαλική αγορά που ο οργανισμός του Ολυμπιακού ο πρόεδρος κοιτάζει και λόγω της Ρίο Αβε. Και έχει ενδιαφέρον λίγο αν θα είναι και ο τύπος ο οποίος θα αναλάβει το all around. Γιατί λέμε ναι μεν, αλλά υπάρχει ένα group ομάδων το οποίο είδαμε και στο παρελθόν, ανεξάρτητα αν ο Εντού δεν μπόρεσε να κάνει τη διαφορά. Γιατί υπάρχουν και αυτοί που θεωρούν ότι λίγο πολύ ο Εντού ήταν κάτι πολύ διαφημισμένο. Από εποχές Άρσεναλ θα το πω.
1: Εντάξει, φίλε, αφού είχε κάνει δουλειά πολύ όμως. Γι' αυτό δηλαδή τα κολακευτικά σχόλια που τον συνόδευαν.
0: Ναι. Πάντως πολλοί θεωρούν ότι η Άρσεναλ το πρωτάθλημα το πήρε όταν έφυγε ο Εντού και έκανε άλλες επιλογές.
1: Δεν είχε αλλάξει πολλά.
3: Το σετάρισμα, η Arsenal το 2020, το λέω αυτό πάνω στον COVID.
1: Χωρίς να είμαι και
3: η Arsenal είχε τρομακτικά οικονομικά ζητήματα. Και έπρεπε να κάνει μια ολόκληρη διαχείριση με παίκτες και τα λοιπά. Και μέσω ενός πλάνου που είχε εκπονηθεί με τον Εντού, το λέω γιατί το έχω διαβάσει, το είχαμε κάνει και θέμα τότε, είχα κάνει. Mm-hmm. Ήταν το α και το ω ο Εντού στο να μπει σε μια διαφορετική εποχή Arsenal, με την πρόσληψη του Αρτέτα, με. Τώρα από εκεί πέρα, αν δεν ευδοκίμησε η συνεργασία του μετά στην Νότια Χαμή του οτιδήποτε, δεν λέει κάτι. Στην Arsenal πάντως, okay, έφυγε, αλλά όλο το πλαίσιο αυτό το είχε φτιάξει για χρόνια.
0: Okay. Το θέμα είναι ότι θέλει προσπάθεια.
4: Ποιο?
0: Δεν μπορώ.
4: Για να μεταγραφές λες νωρίς.
0: Δεν είναι.
4: Άμεσα, ναι.
0: Ο Ολυμπιακός σε ένα μήνα, παιδιά, παίζει προκριματικά. Σε 34 μέρες από σήμερα παίζει προκριματικά.
3: Ναι.
0: Είναι πλέον, δηλαδή, η κλεψίδρα αδειάζει. Πώς να το πω. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έτσι όπως φαίνονται τα πράγματα και δεν μπορεί να πουλήσει και παίχτη, έτσι. Να ξέρουμε τι λέμε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, για να πεις ότι θα πουλήσει παίχτη, πρέπει να πάρει παίχτη. Δεν έχει την άνεση. Άλλο είπα εγώ προχθές για τον Πυρόλα εδώ, και πάλι όμως θα πρέπει να πάρει στόπερ αν αποφασίσει να πουλήσει τον Πυρόλα. Mm. Αν θα πουλήσει τον Τζολάκι, πρέπει να πάρει τερματοφύλακα έτοιμο.
4: Αν θα πουλήσει τον Ορτέγκα.
0: Θα πάρει σε αριστερό μπακ. Έτσι κι αλλιώς το πλάνο είναι αυτό. Σήμερα, για παράδειγμα, στην Αργεντινή γράφουν το θέλει River Plate. Αλλά μόλις ρωτάνε ότι ο Ολυμπιακός θέλει μίνιμουμ 7 εκατομμύρια, στρίβουν από τη River Plate. Δεν έχει, έχει τον Ακούνια εκεί η River. Δεν την ψάχνει για πρώτη λύση, αλλά. Δεν ξέρω, δεν βλέπω. Και τον Ντινέζε άκουγα, δεν την είδα να έρθει με.
3: Άμα φύγει ο Τζολάκης,
0: 8 εκατομμύρια.
3: Ο Σάι είναι ακόμα στο κάδρο.
0: Είναι στο κάδρο, ναι, γιατί είναι μια περίπτωση επίσης και λόγω του ατζέντη που είπαμε.
3: Ναι.
0: Υπάρχει μια καλή σχέση, πάντα υπήρχε μια καλή σχέση. Εντάξει. Έκανε και μια ματσάρα στο Νότιχαμ, Γουλφς πέρυσι 22 βαθμούς. Αφού δεν έπεσε Νότιχαμ στο τέλος, να κοπεί καλή σχέση.
3: Εντάξει, δουλειά το κάνει.
0: Περασμένα, ξεχασμένα.
4: Ήθελα να απαντήσω εδώ στο φίλο που λέει για να κρίνουμε. Τις μεταγραφικές κινήσεις των ομάδων νομίζω είναι πολύ νωρίς ακόμα, ρε παιδιά. Τι να κρίνουμε. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει 2 μεταγραφές.
5: Είναι ανάλογα από ό,τι έχεις προγραμματιστεί.
0: Όχι, δεν είναι.
4: Δεν είναι όλες οι διαφορετικές. Η ΑΕΚ επίσης είναι
0: διαφορετική. Εγώ διαφωνώ σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Ναι.
4: Το Παναθηναϊκός έχει κάνει περισσότερες.
0: Διαφωνώ σε αυτό το κομμάτι.
1: Και ο Παναθηναϊκός κάνει ακόμα και για επενδύσεις. Δηλαδή, χθες έσκασε. Ο Παναθηναϊκός κάνει. Μεσάνυχτα, μετά τα μεσάνυχτα έσκασε ο Σέχου.
0: Ο Παναθηναϊκός κάνει κινήσεις για να πάει πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Είναι ξεκάθαρο. Όποιος το βλέπει, συγγνώμη. Εγώ βλέπω μια ομάδα η οποία δείχνει ότι δεν θα πάει να συμβιβαστεί και να βγει η δεύτερη, η τρίτη και θα πάμε στο Βοτανικό να πάρουμε το πρωτάθλημα. Αν δεν το πάρει, να το διεκδικήσει μέχρι τέλους. Εγώ αυτό βλέπω. Βλέπω μια κινητοποίηση, βλέπω μια κόνσεπτ ένα προπονητή. Αν του βγει δηλαδή ο προπονητής και δεν έχει κόστος ψυχολογικό το καλοκαίρι να φάει κανένα σοκ δηλαδή στην Ευρώπη, μόνο αυτό δηλαδή μπορεί να δοκιμάσει το Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή.
3: Αυτό είναι η πρώτη δύσκολη αποστολή τη χρονιά που έρχεται. Αν την προσπεράσει όπως πρέπει ο Νίστρου, θα έχει όλο το χρόνο μπροστά του να το κάνει πολύ καλύτερο το έργο.
1: Επίσης, οι μεταγραφές του Παναθηναϊκού, μιας και ρώτησε και είπε ο φίλος να κάνουμε μια έτσι ένα πρώτο σχόλιο. Mm-hmm. Έχει πάρει 5 παίκτες και παίζει ρόλο αυτό στα δικά μου τα μάτια. Οι 3 από τους 5 έρχονται από πρωταθλήματα. Ο Ντεφράι πρωταθλητής με την Ίντερ.
4: Α, κατάκτηση πρωταθλήματος.
1: Ο Ράστοντερ πρωταθλητής με την Τούν. Ο Πένια ήταν στην Μπαρτσελόνα.
3: Όχι, ήταν στην Έλτσα Δανικός.
1: Α, ήταν στην Έλτσα Δανικός.
3: Ανήκε στην Μπαρτσελόνα, αλλά πέρσι έπαιξε στην Έλτσα Δανικός.
1: Ναι.
3: Δηλαδή,
1: δείχνει ότι εντάξει, ο Τσάπρας είναι μια επένδυση από μια ομάδα και ποιον άλλον έχει πάρει. Τον Καμαρά. Δεν πήρε. Νομίζω το πήρε η Μπρίζ το πρωτάθλημα.
3: Σε λεωρά ήταν χαμηλά. Αλλά ήταν ένα καλό παίκτη. Ναι.
4: Εσύ θέλει να πει δηλαδή ότι βάζει παίκτε που έχουν εικόνε από
1: πού έχουν εικόνε πρωταθλητισμού. Εικόνε πρωταθλητισμού.
4: Και αυτό μετράει.
1: Και ο Πένια έχει
3: ήταν πέρσι ο Πένια, παιδί μου. Πέρσι στη Βαρκελόνη το πήρε. Ήταν ο Πένια. Και κάνει και ματσάρα στο 0-4 στη Μαδρίτη με τη
1: που κάτι το ίδιο, να ξέρετε, είχε κάνει και επί Γιωβάνοβιτς Παναθηναϊκός. Δηλαδή ο Σπόραρ είχε πάρει πρωτάθλημα. Ο Βέρμπιτς είχε πάρει πρωτάθλημα. Υπήρχαν παίκτες, ο Μπερνάρ είχε πάρει πρωτάθλημα. Ερχόντουσαν παίκτες που ξέρανε από πρωταθλητισμό. Αν δεν είχαν πάρει, ήταν σε ομάδες που έκαναν πρωταθλητισμό. Και αυτό του βγήκε φυσικά μες στο γήπεδο γιατί διεκδίκησε πρωτάθλημα. Είναι πάντα σημαντικό να έχεις στο ρόστερ σου παίκτες που ξέρουν αυτού του είδους τη διαδικασία.
4: Για το Στάινιτς τώρα που ρωτούν αρκετοί φίλοι εδώ, το είπες και πριν, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη σε αυτά που ξέραμε.
0: Πήγε στην προετοιμασία της Λιντογκόρετς. Θετική εξέλιξη δεν τη λες.
4: Ναι.
0: Έτσι σου λέει Λιντογκόρετς, εγώ έχω συμβόλαιο, παίζω εδώ με τους όρους μου. Το βαθμό δυσκολίας λόγω. Δεν λέω ότι φταίει ο άνθρωπος, έτσι. Εγώ είμαι πολύ προσεκτικός ότι λέω ότι είναι μια ομάδα που ξέρει να πουλάει. Δεν πήγε ο Ολυμπιακός να πάρει από τη 10η ομάδα της Βουλγαρίας. Μια ομάδα που συμμετοχή στα ευρωπαϊκά κύπελα, με καλές βραδιές, με δύσκολες βραδιές. Που και πέρα είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει πολύ καλά στοιχεία. Το θέμα είναι αν ο Ολυμπιακός μπορεί να την ξεκλειδώσει αυτή την υπόθεση ή αν θα πάει να στραφεί αλλού. Τώρα δείχνει να έχει κάτσει λίγο τελευταίο 48ωρο. Σαν να μην υπάρχει δηλαδή κάτι βελτιωμένη πρόταση. Αν και το θέμα, παραλαμβάνω εδώ, φάνηκε ότι και κάτι που επιβεβαίωσαν οι Βούλγαροι, έτσι, κάτι που είχαμε πει πριν λίγες μέρες, δεν ήταν θέμα του οικονομικού. Ότι εκεί φαίνονταν να υπάρχει μια συμφωνία. Ήταν θέμα καταβολής των χρημάτων. Ότι ναι, τον κόσμο θα πρέπει να πάρει σχεδόν όλα τα λεφτά μπροστά. Ναι. Στο αυτό, ένα κομμάτι το οποίο το ξέρουν οι διοικήσεις. Δεν είμαι με διαπραγματεύσει για να πω ότι ο Ολυμπιακός δίνει 4 δόσεις το 1,5 εκατομμυρίο ή ξέρω εγώ 3 και 3. Και πότε αυτό το πράγμα. Δεν είναι ούτε η πρώτη τελευταία ομάδα που ντυλάρει έτσι. Και όπως έχει και πουλήσει και πολλούς παίκτες και έχει φάει και πιστόλια έτσι. Δεν είναι ότι αρκετές ομάδες έχουν γίνει συμβεί αυτά στο παρελθόν. Και έτσι έρχονται και απαγορεύσεις μεταγραφών πολλές φορές από τέτοιες ποινές που δεν καταβάλουν τα χρήματα. Αλλά εδώ τώρα πάμε σε ένα άλλο πλαίσιο του τι θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός. Εγώ νομίζω ότι σου ξαναλέω ότι πιστεύω σήμερα, αύριο, λίγο αυτό το καρντόσο κορδόν. Κοβάσεβιτς που είναι πάντα στο ενεργός και θυμίζω, θα το λέω, θα το ξαναλέω, δεξί χέρι του με τη Λίμπαρ. Αυτός είναι που μεταφέρει σχεδόν τα πάντα. Ότι θα γίνει ένα meeting, λίγο με μια αναδιοργάνωση του όλου puzzle και το πώς θα κουμπώσει αυτή η ιστορία. Δεν θα μου ξενήσει να δούμε νέα ονόματα στο προσκήνιο και δεν θα είναι και λάθος για μένα, αλλά το ξαναλέω ότι ο Ολυμπιακός ένα βασικό κορμό μπορεί να πει ότι τον έχει. Δεν είναι δηλαδή η κατάσταση που κάποιοι νομίζουν άλλα καλοκαίρια τώρα του παρελθόντος που έψαχνε τις 10 μεταγραφές αλλά 10 για να παίξουν. Εδώ είναι τελείως διαφορετικό το κόνσεπτ. Αλλά σίγουρα νομίζω ότι αυτός ο Ολυμπιακός έτσι όπως είναι, δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι θα κάνει διαφορά ο Μαφέο ή επειδή γύρισε ο Φορτούνης θα είναι 80% καλύτερος. Και εγώ σας είπα ότι θεωρώ πολύ μεγάλη μεταγραφή και υποτιμημένη αρκετά από ορισμένους του Κάρμο. Δηλαδή θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός με τον Κάρμα έχει κάνει πολύ μεγάλη κίνηση και σε πολύ σωστό timing, δηλαδή να πάει από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας. Αλλά από εκεί πέρα στο δικό μου μυαλό, στα δικά μου μάτια, ο Ολυμπιακός θέλει και χαφάρα και θέλει και εξτρεμάρα. Και πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει και με την επίθεση.
4: Και αυτό σε ρώτησα και εγώ χθες και νομίζω ότι είναι λογικό, σου έλεγα χθες, Διονύση, στα μάτια όλων μας, το να κινηθεί ο Ολυμπιακός και λίγο διαφορετικά σε ονοματολογία με βάση τις νέες προσθήκες διοικητικά. Είναι εξυπακούετο.
0: Βασίλειο, ο Ολυμπιακός θα έχει πίεση πλέον. Είναι ξεκάθαρο ότι θα έχει πίεση.
4: Ναι, δηλαδή, χρονική.
0: Θα έχει και πίεση.
1: Όχι, και όταν αρχίσουν τα μάτια
0: σου. Δεν είναι ότι θα έχει πίεση. Το βλέπεις.
4: Ναι.
0: Το βλέπεις.
4: Μα το βλέπεις και εδώ, εννοείται.
0: Ναι, σου λέω στην ΠΑΕ, προφανώς δεν θα ασχοληθούν αν στα social υπάρχει γκρίνια στο X. Το λέω και το ξαναλέω.
4: Ναι.
0: Δεν έχει νάμε. Ένα κλίμα μπορεί να εισπράττουν τίποτα, αλλά εντάξει, τώρα άλλο να είναι και 50 βάλτη και άλλο τι έχει ο κόσμος. Μπορεί να σου πει ο άλλος δηλαδή, εμάς ο κόσμος είναι δίπλα μας και κάνει 22.000 διαρκείας. Τι να του πεις, ο κόσμος είναι απέναντι, ο δε στηρίζει. Σου λέει, υπάρχει κόσμος, δηλαδή εδώ τώρα υπάρχουν βάλτη οι οποίοι θεωρούν πισωγύρισμα τον Κάρμο, ρε φίλε. Δηλαδή, εγώ δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να βρει καλύτερο
1: σχέδιο. Η γκρίνια πάντως του γηπέδου είναι χειρότερη από την γκρίνια του 6. Δηλαδή τα 22.000 διαρκείας, άμα τους γυρίσει στο μυαλό και αρχίσουν να γκρινιάζουν, θα είναι χειρότερα.
0: Και πέρυσι σου λέω που η ομάδα ήταν κακή σε πολλά παιχνίδια, δεν γύρισαν την πλάτη.
1: Όχι, δεν θα γυρίσουν την πλάτη έτσι κι αλλιώς. Άλλο, το να γυρίσει την πλάτη σημαίνει να δεν πάω στο γήπεδο.
0: Εγώ όταν λέω θα έχει πίεση, τι εννοώ.
1: Θα έχει πίεση.
0: Πίεση θα έχει, γιατί έχει προκριματικά. Και έχει σημασία πώς θα είσαι τα προκριματικά.
1: Θα έχει πίεση για να πάρει και το πρωτάθλημα.
0: Δηλαδή, αν παίξει τα προκριματικά και δεν έχει μια μεταγραφή μέσα και παίξουν 11 περσινοί, προφανώς κάτι θα δείχνει αυτό. Έτσι. Και δεν είναι. Επίσης έχει παίξει στοιχήματα. Δηλαδή, αν για τον Ασημέντο υπάρχει απόφαση ότι θα πάει στην Πορτογαλία, ο Σιπιώνη μένει εδώ, πάει στην προετοιμασία. Μπορεί αυτό το παιδί να αλλάξει κάτι στον άξονα. Δηλαδή, θα δούμε ένα καλύτερο Μουζάκι, τι ο Μουζάκι τη έχει στο μυαλό του ότι εγώ θα φύγω στο τέλος του καλοκαιριού. Δηλαδή, έχει πολλά διλήμματα Ολυμπιακός, ζητήματα ανοιχτά προς ανάλυση ως το τέλος του καλοκαιριού. Δηλαδή, θα πάει 25 Αυγούστου. Και μπορεί να έρθει μια πρόταση και να πρέπει να κληθεί να πάρει την απόφασή του, γνωρίζοντας βέβαια τότε που θα είναι το ευρωπαϊκό του μέλλον. Γιατί αν αποτύχει τα προγραμματικά τα πρώτα του Αυγούστου, πρώτο δεκάημερο του Αυγούστου, πάει στη League Phase του Europa, περιμένει την έναρξη πρωταθλήματος και ζυγίζει διαφορετικά. Εντάξει, εδώ που είναι, κοιτάζει να εξαντλήσει κάθε πιθανότητα γιατί το Champions League, εμείς το βλέπουμε κάποιο σε έναν βαθμό δυσκολίες. Δηλαδή, ακούω πολλούς οπαδούς του Ολυμπιακού που λένε καλύτερα το Europa, μας ταιριάζει περισσότερο. Ναι, του ταιριάζει και φάνηκε θεωρητικά στην φάση τη League Phase που βγήκε 7ος. Πρόπερση. Που την άλλη, μια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία κοιτάζει το μαρουλάκι. Τα έσοδα. Και το μαρουλάκι το φέρνει το Champions League.
2: Διπλάσια λεφτά, ρε φίλε. Είναι τουλάχιστον.
0: Έχει να κάνει. Δηλαδή,
2: υπερδιπλάσια.
0: Η ΑΕΚ τώρα δηλαδή, που έχει αυτή την ιστορική ευκαιρία θα πει όχι στο Champions League και θα πει συμβιβάζομαι να πάω στο Europa, ξέρω εγώ. Μπορεί να μην τα καταφέρει. Δεν είναι υποχρεωμένη να τα καταφέρει. Αλλά θέλω να σου πω, όταν είναι τόσο κοντά και όχι όλε τι προδιαγραφέ να το καταφέρει, τι να γυρίσει. Είναι και μια ευκαιρία δηλαδή οικονομικά, αλλάζει και το στάτους, ρε φίλε μετά. Δεν είναι απλό.
4: Ναι. Λοιπόν.
0: Δεν έχω, αλλά σου λέω ένα άγχος το έχω. Λοιπόν, επίσης είμαστε αναμονή της ανακοίνωσης για τη συνέντευξη τύπου. Υπάρχει μια θεσμολογία ότι πηγαίνει για αύριο του Βαγγέλη Μαρινάκη. Να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί τώρα το απόγευμα λογικά. Έχει και αυτό ένα ενδιαφέρον και όχι μόνο για το θέμα του
4: κηπέδου. Μόνο ενδιαφέρον, εννοείται. Αυτό το
0: πρέπει να πάρει θέση για αρκετά ζητήματα. Και ότι άλλο, θα σε καλύπτω, δεν ξέρω από το κοντρόλ αν έχεις.
4: Όχι, αυτό πήγα να σου πω πριν. Δεν έχω κάτι να ρωτήσω. Δεν έχω κάτι να ρωτήσω.
0: Για να σε κάνω, βλέπουν την εκπομπή, ρε, γι' αυτό.
4: Ναι.
1: Τη βλέπουν, τη βλέπουν.
0: Πλάκα κατά.
4: Να σου πω κάτι. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτή τη συνέντευξη τύπου. Είπαμε, απ' τη μία για το γήπεδο. Απ' την άλλη για το σχεδιασμό το μεταγραφικό. Απ' την άλλη για τις διοικητικές προσθήκες. Είναι πολλά τα ζητήματα.
5: Θα ξεφύγει και από αυτά τα τρία.
0: Εντάξει, και άλλα υπάρχουν. Το παρασκηνιακό κομμάτι είναι αυτό πρέπει αυτός να το αναλύσω. Εγώ το αναλύσω.
4: Σωστά.
0: Δεν έρθω εγώ από τον καπεντάνα. Δεν μπορεί να πει ότι είμαι μόνος μου και όλοι απέναντι. Έχει διαφορά να το πει αυτός και αν το μεταφέρουμε εμείς το ρεπορτάζ. Έχει διαφορά και το πώς θα το μεταφέρει. Δεν ξέρω. Δηλαδή μπορεί να πει να θέλει να μιλήσει για τη σχέση με την Ομοσπονδία και το τι μπορεί να έχει υπάρξει. Αυτό που λένε πολλοί, τη σχέση με τον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει πλέον. Μια σχέση που υπήρχε, όλο αυτό το κομμάτι.
4: Ακόμα και για τη χθεσινή ψηφοφορία μπορεί να μιλήσει.
0: Του μάθει να μιλήσει για το πολιτικό προσκήνιο. Δεν ξέρω, είμαι στο μυαλό του ανθρώπου. Ξέρω εγώ τι έχει στο μυαλό του.
4: Μάλιστα. Ωραία. Ένα αναμονή λοιπόν, εφόσον υπάρξει εννοείται συνέντευξη τύπου αύριο θα καλυφθεί από το αθλητικό 100%. Μην έχετε αμφιβολία γι' αυτό. Όπως συμβαίνει με όλα τα μεγάλα γεγονότα, όπως συμβαίνει με όλες τις μεγάλες συνέντευξεις τύπου. Όπως για παράδειγμα το Μπράντοβιτς με τον Γιαννακόπουλο που έγινε πριν από λίγες ημέρες. Εννοείται εδώ θα είμαστε. Οι περισσότεροι από εμάς.
1: Εδώ θα είστε.
4: Σε έπιασα, το έκανα τυπωνωμένο.
0: Επίσης, στο φίλο που λέει έχει γράψει 30, έχει γράψει 30 φορές. Σε παρακαλώ, Μπακόπουλο με τη Λίμπαρ, πώς νιώθει που θα κάνει προετοιμασία χωρίς ενίσχυση. Mm. Τι εννοούμε χωρίς ενίσχυση.
1: Τάκη, το Φορτούνι, τον Κάρμα.
4: Εννοεί
1: το Μαθαίο.
4: Δύο παίκτες ακόμα που ακούγονται τώρα. Ότι...
0: Ναι. Για... Κάτσε να το δούμε. Ρε, σε 4, να μην του έχει σε 2, να του έχει σε 4. Θα δούμε.
4: Να μην του έχει Παρασκευή, να του έχει Δευτέρα. Δηλαδή, ναι.
0: Τι προτιμάσαι, δηλαδή, το πραγματικά δηλαδή. Mm. Πώς να νιώθει. Άμα δεν ένιωθε καλά, θα είχε φύγει. Δηλαδή, όταν έκατσε στο τραπέζι και μίλησε με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, είναι κάθε μέρα σε επαφή. Mm. Προφανώς συζητάμε και το τι γίνεται. Εντάξει, τι να κάνουμε. Και το άλλο που λέει για το εξτρεμάρα, το λέει στη λογική, δεν ασχολείται. Αν πάει ο Αντρέ Λουίς στην προετοιμασία και είναι μια φοράδα χωρίς πέταλα και του περνάει 4-4 να πούμε και αλλάξει το στάτους. Δηλαδή με την Παναγία. Τι να σου πω δηλαδή. Καταλαβες.
4: Λοιπόν, θα παρακαλέσω το φίλο να γράφει αυτό που γράφει για το πετυχαίνετε με έψιλον. Εντάξει, είναι πολύ βασικό φίλε. Κατά τα άλλα θα τα κουβεντιάσουμε τα υπόλοιπα για το τι πετυχαίνουμε και τι όχι. Προχωράμε. Τον μπάναρα κιόλας. Πάμε παρακάτω. Θέλω να κάνω λίγες ερωτήσεις ακόμα, αλλά αφού πρώτα αναφέρω την Elabet, την χορηγό μας εταιρεία.
1: Σε ψάχνουνε.
4: Έχει έρθει. Η Μαριάννα, ναι. Λοιπόν, Elabet, πού είσαι. Εδώ. Α. Πάρα πολύ ωραία. Elabet 3 με 5 καθημερινά, εδώ μαζί στην παρέα μας. Και θα απολαύσουμε την παρέα σου για την υπόλοιπη εβδομάδα. Με ό,τι προκύψει βεβαίως και όσον αφορά την ειδησιογραφία. Θέλω να μου πεις, Γρηγόρη Ποζιέ, θα πάμε παραπέρα όσον αφορά τον ΠΑΟΚ ή τον Παναθηναϊκό. Θέλεις, τι θα ήθελες. Πολύ ωραία, έπεσα μέσα. ΑΕΚ θα πάμε. Λοιπόν. ΑΕΚ, τι. Όλα καλά έξω.
5: Αυτή είναι η φωνή Βάλια, σίγουρα.
4: Ναι, ναι. Αν είναι η Πηλιανίδη, πες εσύ να έρθει μέσα ή να φύγει. Αγαπημένο μου φίλε.
1: Τι εκδρομή πάνε.
4: Σε τα σουμπάκια. Λα, λα, λα, λα, λα, λα.
1: Τι έγινε.
0: Μια εκδοχή είναι αυτή το ήρεμο. Μια εκδοχή είναι ρέχουμε εκπομπή.
1: Όχ, η μπάλα έφυγε. Έφυγε η μπάλα.
4: Ο Ντουντούμις είναι και λίγο τρομακτικός. Ο
0: Ντουντούμις έφυγε καιρό τώρα, δεν έφυγε σήμερα.
1: Είναι να το πετύχεις νύχτα σε γωνία.
4: Ντουντούμις είναι, ναι. Η μπάλα...
0: Τους,
4: εννοείς η μπάλα έχει χαθεί.
5: Κάθε σπίτι και κάθε δουλειά θέλει να ντουντούμε.
1: Έτσι, ναι, συμφωνώ.
0: Ο καφές αυτός από πού ήρθε, παιδιά.
1: Τώρα έχετε.
0: Από πού.
4: Δεν ξέρω.
0: Τον κόβνει στη Βραζιλία.
1: Έχει διευθετήσει τα πάντα.
0: Αν πως είναι από το Παλέρμο, γι' αυτό πως τον αρέσει.
1: Έχει διευθετήσει τα πάντα ο φίλος μας.
4: Μεταγραφή χαφ.
5: Αυτό ήταν το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Πάμε στον Παναθηναϊκό.
1: Ξεκάθαρος.
4: Αναμονή λες.
5: Πάμε, από μέρα σε μέρα. Πάμε.
1: Τον μπάλα αναμονή για εξελίξη με τα γραφικά τη ΑΕΚ.
0: Τον Μπέργκ, αυτό είναι παιχτάρα. Παιχτάρα, σοβαρή. Παιχτάρα. Σοβαρή
5: παιχτάρα. Θα σα πω κάτι για τον Μπέργκ.
1: Θα σα πω κάτι για τον Μπέργκ.
0: Παιχτάρα.
1: Θα σα πω κάτι για τον Μπέργκ, γιατί και εγώ θεωρώ ότι είναι παιχτάρα και ακούγεται σχεδόν κάθε καλοκαίρι και χειμώνα για κάποιε ελληνικέ ομάδε που ψάχνουν. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι δεν έχει ενδιαφερθεί καμία ομάδα να τον πάρει από την Bodo Glimt. Παραμένει εκεί στην Bodo Glimt. Ναι. Δεν έχει βρεθεί μια γερμανική, μια ιταλική, μια αγγλική. Κάποιο να πάει να πει.
0: Όλοι οι Νορβηγοί πάνε στην Αγγλία σχεδόν ή στη Γερμανία.
1: Ωραία, γιατί δεν έχει πάει κανένα.
0: Είναι λίγο εντυπωσιακό.
1: Δεν είναι κάπω. Κάτι μου κάνει εμένα αυτό.
0: Περνάει
1: κάτι μου κάνει.
0: Το αεροδρόμιο, τα μηχανήματα και χτυπάει τίποτα.
1: Σταμάτα, βρε άνθρωπε.
0: Δεν ξέρω.
1: Κάτι μου κάνει ότι δεν έχει ενδιαφερθεί μια ομάδα από αυτά τα πρωταθλήματα.
4: Ναι.
5: Για να το
4: μαθαίνω. Θα πρωτοτυπήσει κάποιο άλλο, υπάρχει.
5: Υπάρχει σίγουρα κάποιο στο μυαλό του.
1: Για τον ταξιδιώτη που είπε δεν υπάρχει Μπέρκ, στέλνει ένα μήνυμα, έκλεισε ο Μπέρκ. Την ίδια ώρα.
5: Ναι. Ο Τόνι Σαβεύσκι.
1: Ναι. Ο Τόνι Σαβεύσκι.
5: Το Σαβεύσκι θα το θέλαμε. Πάμε από μέρα σε μέρα. Νομίζω ότι είμαστε. Εντάξει, τώρα τελική ευθεία την έχουμε τελειώσει, την έχουμε τερματίσει. Πάμε σε άλλη μια τελική ευθεία. Τη Δευτέρα φεύγει η Άγια Ολλανδία. Νομίζω ότι εκεί είναι ορίζοντας να είναι στην αποστολή, να είναι τις πρώτες μέρες στην προετοιμασία. Αυτός είναι ο στόχος του Ριμπάλτα. Πλέον έχει αλλάξει και ο μήνας. Και πλέον νομίζω ότι πάμε σε σημαντικές εξελίξεις. Αυτό εγώ που γνωρίζω από κάποιες πληροφορίες είναι ότι οι χώρες που επικεντρώνεται κυρίως ο Ριμπάλτα συνήθως είναι από την κεντρική Ευρώπη και εκεί υπάρχουν κάποιες καλές περιπτώσεις για τον χαφ που θέλει η ΑΕΚ να είναι υψηλού επίπεδου, να είναι κοντά στο επίπεδο του Μαρίν και του Πινέδα, είτε να παίζει με οποιονδήποτε από τους δύο ως δίδυμο, είτε και ως τριάδα να το επιλέξει κάποια στιγμή ο Νίκολης. Και βεβαίως αφήνουμε πάντα ανοιχτό το τι θα γίνει με τον Πινέδα. Εγώ σας έχω πει πολλές φορές ότι μετά το Μουντιάλ θα επιστρέψει ο Πινέδα και θα καθίσει να μιλήσει με την διοίκηση της ΑΕΚ για το νέο συμβόλαιο. Δεν ξέρω το που θα καταλήξει. Η Μπίλια.
1: Άρα αφήνει ανοιχτό και να μην ανανεώσει.
5: Ναι.
1: Ε?
5: Ναι, ναι. Το έχω πει. Έχω την αίσθηση στο τέλος ότι θα ανανεώσει, αλλά θα είναι δύσκολες οι κουβέντες και θα τραβήξουν.
1: Okay.
5: Αυτό γνωρίζω.
1: Για την ώρα πάντως αργεί να γυρίσει.
5: Αυτό είναι από την πλευρά του Πινέδα. Η ΑΕΚ έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση πριν φύγει από το Μουντιάλ. Δεν απάντησε ο ατζέντης του Πινέδα. Μετέφεραν τις εξελίξεις για μετά το Μουντιάλ. Τώρα το Μουντιάλ, όσο προχωράει το Μεξικό, καθυστερεί. Για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας νομίζω ότι το ξεχνάμε το Πινέδα μαζί 5, με την άδεια.
1: Πότε παίζει το Μεξικό τώρα στους 16.
5: Νομίζω για το πρώτο στάδιο το ξεχνάμε. Και για το δεύτερο και αν.
4: 10 λεπτά στις καθυστερήσεις έπαιξε χθες. Στο 80 πήγε.
5: Είχε δύο φάσεις και είχε μια καλή τέτοιο.
1: Έχασε
5: καλή...
1: ευκαιρία να κάνει το 3-0.
0: Κοίτα πώς γίνονται μεγάλα ρεπορτάζ στην Ελλάδα που είσαι δίπλα. Κοίτα, μου έρχεται αυτή η φωτογραφία πρώτα. Ναι. Συγγνώμη που διάκοψα το παιδί.
1: Δεν πειράζει. Κάνει πόλεμο, βλέπεις. Ε.
5: Πρώτη φορά είναι.
0: Κοίτα εδώ.
5: 30 χρόνια το κάνουμε.
1: Ναι.
0: Πώς.
4: Ναι. Λοιπόν, δεν έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για μας γιατί δεν παρακολουθούμε κι εμείς.
0: Τι έκανε,
4: δείξτε το μας. Δείξτε στη Μαριά να το βγάλει εδώ πέρα.
0: Δεν ξέρω τα μπλουζάκια, ρε φίλε.
4: Ποιος είναι?
0: Πάει και ο κύριος Ηλιόπουλος και πριν πλέον εκεί στο βωμό επειδή δεν ήθελε να ακούει για το Μελισσανίδη, γι' αυτό.
5: Ο στόχος.
0: Θα το μόνο που μένει να γραφτεί είναι ότι ο Βερβελές μπλουζάκι Ηλιόπουλο και Μελισσανίδη. Τελειώσαμε.
1: Ωραίο θα ήταν.
0: Ωραίο,
5: Ο στόχος τη ΑΕΚ είναι να έχει τις πρώτες μέρες της προετοιμασίας των χαφ που θέλει ο Νίκολιτς για να δουλέψουν. Εκεί στην προετοιμασία πλέον θα πάει και μια επένδυση που έκανε η ΑΕΚ με έναν πιτσιρικά τον 15χρονο, να δω το όνομα, Σαρακασίδης, τον αγόρασε από τον Πανιόνιο με ένα αρκετά σεβαστό ποσό, πάνω από 100.000. Και μάλιστα αυτό το παιδί στα 15 του έχει κάνει ντεμπούτο στην Super League 2 και θα τον πάρει μαζί του στην Ολλανδία ο Νίκολιτς. Θα είναι ο τέταρτος τερματοφύλακας πίσω από Στρακόσια, Μπρινιόλι και Αγγελόπουλο. Αυτή θα είναι η τετράδα πιθανότατα που θα ταξιδέψει στην στην Ολλανδία, 15 χρόνια, νομίζω ότι δεν είναι πολύ 15 χρόνια που έχουν πάει στην προετοιμασία. Είναι κάτι καινούριο για την ΑΕΚ.
4: Πανιόνιο, είπες.
5: Πανιόνιο ήταν, ναι, από τις ακαδημίες.
4: Βγάζει εκεί πράγμα ναι. Από παλιά.
5: Ναι.
0: Πάντα έβγαζε.
4: Πανιόνιο, ναι.
5: Άλλο ένα που πρέπει να συζητήσουμε είναι για. Υπάρχουν κάτι δημοσιεύματα μετά την υπόθεση με τον Λιβάγια ότι πολλές ομάδες στην Ελλάδα θα τον ήθελαν και ο ίδιος βλέπει το μέλλον του στην Ελλάδα και μπλέκουν για την ΑΕΚ. Για την ΑΕΚ δεν υπάρχει τίποτα για τον Λιβάγια και δεν ενδιαφέρεται. Για παίκτες τύπου Λιβάγια, αλλά και για τη συγκεκριμένη θέση είναι καλυμμένη η ΑΕΚ.
4: Εσύ μιλάς με Λιβάγια.
5: Αν μιλάω.
4: Ή με κανέναν από την πλευρά του.
5: Γιατί?
4: Το είπες πολύ σίγουρα.
1: Έχω άνθρωπο εγώ που μιλάει με την πλευρά Λιβάγια. Έχουμε άνθρωπο.
4: Ήταν ο Τάσος προχθές και το είπε πολύ σίγουρα ότι να ψαχτούν κάποιους ενδιαφέρει ο Λιβάγια. Και του λέω ΑΕΚ και μου λέει ΑΕΚ όχι. Εδώ καθόσουν. Το θυμάμαι.
5: Ναι.
4: Τι.
0: ΑΕΚ όχι. Είναι ιερή.
4: ΑΕΚ όχι.
1: Ξέρει από ΑΕΚ, γι' αυτό το λέει.
5: Παναθηναϊκό.
1: Όχι.
0: Δεν μπαίνει το
5: ΑΕΚ.
1: Ούτε μία στο εκατομμύριο.
4: Πάω και ταιριάζει πιο πολύ. Αλλά δεν ξέρω.
1: Μήπως πάει και πουθενά αλλού, για να.
4: Ναι. Να πω κάτι, παιδιά.
5: Ανεράκλει.
4: Για το Ριμπάλτα θέλω να πω κάτι.
5: Ναι.
4: Ότι προφανώς η τακτική του αυτή είναι, η συγκεκριμένη, που λέει και ένας φίλος εδώ, ότι δεν αφήνει να διαγρεύσουν πράγματα. Η κουβέντα γίνεται και το ρεπορτάζ με βάση και πράγματα που γράφονται στο εξωτερικό, που θεωρητικά μπορεί να ενδιαφέρουν, με προτάσεις που έρχονται.
5: Προφανώς. Προτάσεις ακόμα δεν έχουν έρθει για την ΑΕΚ.
4: Όχι για παίκτες που έχεις για να δώσεις. Λέω για προτάσεις που έρχονται ως προτινόμενοι παίκτες για να πάνε στην ΑΕΚ.
5: Ναι.
4: Ναι.
5: Εντάξει, ο Ριμπάλτα γενικότερα δεν μπορεί να τον αποκρυπτογραφείς πολύ εύκολα. Δεν έχει επαφές με την Ελλάδα, ούτε με την ελληνική αγορά, ώστε γύρω-γύρω να μάθεις πράγματα και να δεις το τι σκέφτεται. Έχει ψωνίσει από ό,τι πιθανή αγορά υπάρχει εκτός της Ισπανίας, ενώ είναι Ισπανός. Η ΑΕΚ δεν έχει πάρει τίποτα από την Ισπανία. Ούτε ωραία. Προπονητή έχει ασχοληθεί ποτέ, ούτε με ποδοσφαιριστή, ούτε με παίκτη που παίζει σε ισπανική ομάδα. Γενικότερα δεν έχει εκτίμηση το ισπανικό ποδόσφαιρο και την ισπανική αγορά ο Ριμπάλτα και θεωρεί ότι είναι πολύ ψηλά οι τιμές χωρίς λόγο στην Ισπανία. Οπότε επικεντρώνεται σε άλλες αγορές, κυρίως στην κεντρική Ευρώπη. Λένε πολλά τα παιδιά που.
1: Βρήκαμε ένα λάθος που κάνει ο Ριμπάλτα.
4: Τι?
1: Μέχρι σήμερα, 1,5 χρόνο πόσο είναι εδώ τώρα, δεν είχαμε βρει ένα λάθος στο Ριμπάλτα.
5: Δεν
1: το βρήκαμε.
5: Έχουμε βρει.
1: Εγώ δεν έχω βρει.
5: Γκρούγκιτς.
1: Α, εντάξει, ναι.
4: Α, λες συγκεκριμένα παίκτες. Εσύ ναι. Ποιο λάθος βρίσκεις, ότι.
5: Ότι δεν ασχολείται με Ισπανία.
1: Ναι. Ότι δεν θεωρεί τόπο επίπεδο την Ισπανία.
5: Όχι, δηλαδή. Όχι, όχι. Δεν θεωρεί ότι
4: για τα λεφτά
5: οι τιμές συνάδουν με την αξία που αγοράζεις.
1: Ναι.
5: Ότι είναι πολύ ψηλά.
1: Εντάξει. Okay.
5: Στο μυαλό του είναι πάρα πολύ το ότι πρέπει να είναι οι τιμές να είναι στο σωστό επίπεδο για να μπορείς να πουλήσεις μετά και να έχεις, να καρποθείς το όφελος ή όσα πληρώσεις να αντικατοπτρίζουν ακριβώς την αξία του ποδοσφαιριστή.
4: Να σου πω, ήθελα να το διαβάσω και πριν το μήνυμα, το ξέχασα. Τώρα όμως το θυμήθηκα που το είπες για την ισπανική αγορά. Ο Μίγια είναι πολλά τα λεφτά που έδωσαν στην Κόμο για 6 εκατομμύρια για να τον αποκτήσουν.
0: Δεν πάει, ρε φίλε. Δεν πάει ο Μίγια, είναι ξεκάθαρο.
4: Τι.
0: Δεν πάει στην Ελλάδα, πώς να σου το πω. Για να παίρνει το Μίγια.
4: Ναι, λέω, είναι μια περίπτωση.
0: Τι, πει, εγώ νομίζω και ο Ολυμπιακός θα τον έπαιρνε κάλλιστα τώρα.
1: Πάει στην Κόμο.
0: Πάει στην Κόμο, ναι.
4: Ναι. Και όχι με
1: πάει πολλά,
4: 6 εκατομμύρια ακούγεται.
1: 6 εκατομμύρια,
4: Αν μου πεις τώρα, είναι Ευρώπη, έτσι είναι Champions League.
0: Αφού λέγει το συμβόλαιο του χρόνου, αυτά ήταν τα λεφτά. Πέρυσι λέγανε ότι ήταν 8, ότι φέτος θα πέθανε στα 5-6.
1: Okay. 6 μίρια ήταν. Αν υπήρχε Μπενίτο στον Παναθηναϊκό, μπορεί να σχολιόταν, αλλά δεν.
0: Το θέμα είναι ότι το παιδί αυτό δεν είναι διατεθειμένο να έρθει στην Ελλάδα από ένα σημείο και μετά. Τι λέμε εμείς τώρα, Ωραία, τα συζητάμε καμιά φορά τι έχουμε στο μυαλό μας.
2: Σωστό αυτό που
0: λέει. Δηλαδή, γιατί να μην ελκυστικό το πακέτο της Κόμο πλέον σε κάποιον, σε έναν ποδοσφαιριστή.
4: Ναι, καλά.
0: Ναι, ρε, μια ομάδα παίζει καλή μπάλα. Πέρυσι στην Ιταλία στάθηκε περίφημα. Έχει ένα προπονητή ο οποίος είναι αναγνωρίσιμος, έχει καλό πρόλογο. Αυτό λέω. Δηλαδή, το θεωρούμε πάντα ότι είναι και αποτυχία των ομάδων το να μην μπορούν να πάρουν ένα παίχτη.
5: Βγήκε ένα δημοσίευμα για τον Godfrey, ένα στόπερ της Rangers. Δεν υπάρχει κάτι στην ΑΕΚ για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, παρότι η ΑΕΚ ψάχνει για στόπερ. Βέβαια, το δουλεύει παράλληλα ο Ριμπάλτα, αλλά έχει βάλει πολύ ψηλά τον Χαφ. Εμένα θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση τις πρώτες μέρες, έτσι όπως το έχει δουλέψει ο Ριμπάλτα, έτσι όπως έχει βγει από το ρεπορτάζ, το να μην έχει η ΑΕΚ τις πρώτες μέρες, από τις πρώτες μέρες στην Ολλανδία τον Χαφ, θα μου είναι τεράστια έκπληξη. Τώρα, το πότε θα έρθει χρονικά, αυτό πάντα υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι που μπορούν να αλλάξουν την ημερομηνία που θα κλειδώσει μια μεταγραφή ή που θα συμφωνηθεί. Οπότε την περιμένουμε. Πάντως για τον Godfrey δεν υπάρχει κάτι. Στην προετοιμασία έχουν ειδοποιηθεί οι πρώτοι μικροί που θα πάνε. Είναι ο Χρυστακόπουλος στο δεξίμπακ και χαφ που είχαμε πει ότι θα πάει από την ΚΑΠΑ 19. Θα είναι ο Καραργύρης όπως όλα δείχνουν. Περιμένουμε αν θα είναι και ο Ψιρόπουλος ο στόπερ. Διότι η ΑΕΚ έχει όλους τους κεντρικούς αμυντικούς. Δηλαδή έχει και τον Ρέλβας και τον Μουγκουντή και τον Βίντα στην προετοιμασία. Θα είναι και ο Γεωργίεφ που είναι και δεξίμπακ. Και με τον Χρυστακόπουλο ίσως να μπορεί να παίξει και στόπερ περισσότερο ο Γεωργίου. Θα δούμε πώς θα πάει σε αυτό το κομμάτι η προετοιμασία. Πάντως σιγά σιγά σχηματοποιείται όλο αυτό. Την Παρασκευή ξεκινούν οι ιατρικές εξετάσεις στην ΑΕΚ και τα αργομετρικά στα Σπάτα. Οπότε θα μαζεύονται σιγά σιγά σε γκρουπ οι ποδοσφαιριστές. Και μια που για Σπάτα όλα τα γήπεδα έχουν πλέον νέο χλωτάπιτα. Γίνανε όλες οι απαραίτητες εργασίες. Έχει κατασκευαστεί και από την αρχή, από το 0, ένα νέο γήπεδο με συνθετικό χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Το κόστος περίπου στα 500.000 θα παραδοθεί αυτές τις μέρες και μέσα στα Σπάτα, στις εγκαταστάσεις, στο κτίριο, γίνονται συνεχώς εργασίες για τους ποδοσφαιριστές. Το έχουμε πει πολλές φορές. Γενικότερα, ο Ηλιόπουλος έχει δώσει εντολή να οι παροχές προς ποδοσφαιριστές να είναι συνεχώς και ολοένα και καλύτερες. Και νομίζω ότι πάμε σε ένα καλοκαίρι που όλο αυτό που δουλεύει η ΑΕΚ στο να ανέβει επίπεδο και στα εξωαγωνιστικά κομμάτια περιμένει να το προσθέσει και να το ενισχύσει με μια πρόκριση στο League Phase του Champions League. Που με όλα αυτά τα κέρδη και τα ωφέλη που έχει μια τέτοια πρόκληση, καταλαβαίνετε ότι θα τη βοηθήσουν πάρα πολύ να αλλάξει επίπεδο. Νομίζω ότι και από το 18 και από το 23, που η ΑΕΚ ως πρωταθλήτρια έπαιξε σε προκριματικά, το 18 πέρασε, το 23 αποκλείστηκε από την Adverb. Τώρα νομίζω ότι είναι η πιο μεγάλη ευκαιρία της ΑΕΚ να πάει στη League Phase και να έχει ομάδα η οποία θα σταθεί και θα μπορεί να κάνει πράγματα σε μια τέτοια διοργάνωση.
4: Για τον Γεωργίου θα έχει δίκιο ο φίλος, ναι, προφανώς δεν είναι δεξιμπακ, αλλά μπορεί να παίξει εκεί. Χθες κουβεντιάσαμε μετά ότι θα μπορούσε η ΑΕΚ, ίσως θα ήταν και επιβεβλημένο στα δικά μου μάτια, να πάρει ένα δεύτερο δεξιμπακ πίσω από το Ρώτα.
5: Νομίζω η κουβέντα για δεύτερο δεξιμπακ είναι πιο δύσκολη με τον Γεωργίου, γιατί τον έχει δει 6 μήνες ο Νίκολης, τον έχει δουλέψει και από ό,τι βγαίνει από το ρεπορτάζ είναι ικανοποιημένος με αυτά που έχει δει και θέλει στην προετοιμασία να τον δουλέψει ακόμα περισσότερο, να του δώσει και χρόνο συμμετοχής. Κάτι που δεν μπορούσε μέσα στη χρονιά στα φιλικά, η ΑΕΚ θα δώσει 6 φιλικά. Και θα έχει και ο Βούλγαρος το δικό του χρόνο συμμετοχής. Νομίζω ότι εκεί που πρέπει να ανοίξει κουβέντα και θα ανοίξει αργά ή γρήγορα, δηλαδή θα μου κάνει τεράστια έκπληξη, θα είναι στο αριστερό άκρο της άμυνας.
0: Έλα ρε, έλα, πιες λίγο νεράκι ρε φίλε, πιες λίγο νεράκι ρε φίλε.
5: Ήσυχα ρε,
0: ήσυχα. Πήγες από μέσα τα διαβάζουνε. Τα έχουν μάθει σειρά, φίλε, τα λέει.
5: Το να μην ανοίξει κουβέντα για αριστερό μπακ στην ΑΕΚ θα είναι πολύ δύσκολο.
0: Όχι ρε. Άστε τον αφήσει μισή ώρα χωρίς πείραγμα, λες όχι. Αμέσως θα πάρει τα κομμάτια του. Και είπαμε, η έποψη φύζει λευκό.
5: Και επειδή εμείς κάνουμε κριτική, θα είναι λάθος η ΑΕΚ να μην πάρει βασικό αριστερό μπακ αυτό το καλοκαίρι.
0: Κάποια στιγμή. Το έριξε, μπαμ!
2: Θα πιστεύω θα τον πουλήσει τον Πεντράνη.
0: Μόνοι μας και όλοι τους.
2: Θα ανανεώσει ο Πίλιος.
0: Πέντε λεπτά πριν την αναχώρησή μου, θα βλέπετε.
2: Και θα πάρει ένα αριστερό μπακ βασικό.
0: Έφυγα, φίλε.
5: Και εδώ συμφωνημένο είναι ότι ανανεώνει ο Πίλιος, Βασίλη.
2: Ναι.
5: Είναι σχεδόν συμφωνημένο, πάμε στην ηλική ευθεία. Και στους δύο.
4: Okay.
2: Ναι.
5: Και μένουν τα τυπικά και για τον Πίλιο και για τον Κατσίνοβιτς να ανακοινωθούν αμφότεροι για ένα νέο συμβολαίο. Ο Πίλιος για περισσότερα χρόνια, ο Κατσίνοβιτς είναι για ακόμα δύο.
2: Βλέπω, Καπετανάκο,
5: ναι.
2: Κάποια στιγμή να την κάνει την τρέλα και να τους στέλνουν σαν διάβαστος και να παίρνει Γιαννούλη.
1: Αν νόμιζα ότι θα κάνει όντως τρέλα ο Καπετανάκος και λέω τι τρέλα μπορεί να κάνει ο Καπετανάκος.
2: Αν μπει σφίνα, δηλαδή από το πουθενά,
1: άμα σκεφτείς να κάνεις καμία τρέλα, πάρε με τηλέφωνο.
5: Και έχουμε και cost control. 500.000 ευρώ
2: 500, ναι.
5: Πρόστιμο.
4: Μπράβο. Αυτό
5: αφορά τη χρήση του 24-25.
4: Είναι, μπράβο, προηγούμενη.
5: Ναι, που η ΑΕΚ έμεινε εκτός Ευρώπης.
4: Ναι.
5: Είχε πολύ μεγάλα έξοδα με τις μεταγραφές Περέιρα, Μαρσιάλ, Λαμέλα, Πιερό, Αγορά. Είχε ανέβασει πάρα πολύ το κόστος. δεν ήρθαν έσοδα από την Ευρώπη γιατί είχε τον αποκλεισμό από την ΝΟΑ από το Conference League. Και επειδή δεν ισοσκελίστηκαν στο ποσοστό που έπρεπε τα.
2: Στο 70%.
5: Στο 70% τα έξοδα της σχέση με τα έσοδα, δέχτηκε ένα πρόστιμο περίπου 500.000. Το περίμενα στην ΑΕΚ. Ναι. Απλώς ήταν το που θα κάτσει το επίπεδο.
2: Πλέον για τον κόσμο.
5: Σχεδόν ελεγχόμενο δηλαδή, το είχαν προϋπολογίσει.
2: Τα ταξιωμάτια τα ξέρουν πάνω κάτω πλέον τι περιμένουν.
5: Με Μινά Λισάνδρου ήταν όλα αυτά είναι τσεκαρισμένα.
1: Πρώτη φορά, χωρίς να θέλω να πω κάτι κακό, πρώτη φορά βλέπω είδηση σε site ελεγχόμενο πρόστιμο. Πρώτη φορά. Πρώτη φορά.
2: Σε δεν ποια το λογική όμως θα σου πω.
1: Δηλαδή έφαγε Παναθηναϊκός πρόστιμο για το cost control, έγραφε ο Γουλής. Πρόστιμο του έφασε στον Παναθηναϊκό, ρε παιδί μου.
4: Λέει ότι δεν σε
1: ελεγχόμενο. Το ελεγχόμενο. Δεν κατάλαβα. Εγώ τώρα σήμερα έμαθα ναι. ότι αυτό το ελεγχόμενο πρόστιμο είναι το.
4: Όχι, το περίμενα. Το άσχησε εξόγων εξόγων.
5: Θα σα πω πει πολλέ φορέ. Θα αυτορυθμιστείτε πλέον.
1: Μα έχει ξεβλαχέψει.
5: Με Μάριο Λιόπουλο θα αυτορυθμιστείτε.
1: Μα έχει ξεβλαχέψει.
5: Και όσοι δεν βάζουν μυαλό θα είναι μόνοι του.
0: Ένα ξεβλάχεψε την Ελλάδα.
1: Ο Κωστόπουλο.
0: Ένα. 100-0.
2: Πώς θα φύγει να λύσουμε το cost control.
0: 100-0.
4: Περίμενε.
0: 100-0 και
4: θέλω να διώξω τον κόσμο να βάλω άλλο.
0: Ό,τι ώρα θέλεις.
4: Να σου πω κάτι, περίμενε.
0: Ξεβλάχεψε όλη την Ελλάδα. Δεν ήταν
4: το
0: έκανε, μόνος. Έκανε το μέσο άντρα.
1: Το έχει πει μόνος του.
4: Νομίζω μόνος του.
0: Έκανε το μέσο άντρα.
4: Πάμε.
0: Το μέσο άντρα τον άλλαξε.
4: Ναι, ναι, καλά, εντάξει. Λοιπόν,
0: γιατί δεν να το συζητήσουμε.
4: Όχι.
0: Τι να συζητήσουμε. Περιοδικά, ιστορίες κτλ. Τι να κάνουμε.
4: Καλά, τώρα θέλω να σου πω τη γνώμη πραγματικά.
0: Τι. Άστε, με Κωστόπουλο μέχρι τέλους.
1: Θέλω να μάθω, κύριε
0: Πέτρος,
1: Γουλή.
0: Πέτρο, συγχαρητήρια. Σε ευχαριστούμε ως άντρας που μεγαλουργήσαμε.
1: Πάμε στην επόμενη γραμμούλα.
4: Ναι.
1: Θέλω να μάθω, κύριε Γουλή, έτοιμο. Και κύριε Καπιτανάκο, έτοιμο. Τι σημαίνει το ελεγχόμενο πρόστιμο.
4: Μπράβο. Και να πω κάτι θέλω εγώ πριν πάμε στο Γουλή. Ναι. Άκου, Κώστα. Εσύ...
0: Ευχαριστήσω για τον καφέ που ήρθε.
4: Παρακαλώ. Θα φέρω τον πάρει σέβοντας. Το περίμενε τότε το πρόστιμο που έπεσε από την UEFA. Το περίμενε. Το περίμενε. Άρα θέλω να πω.
2: 400.
4: Η διαφορά με την ΑΕΚ ποια είναι, έχει δίκιο τότε ο Βασίλη.
1: Τι γιατί σημαίνει ελεγχόμενο.
4: Κεραυνός ελευθερία. Εδώ δεν έπεσε.
2: Να μου επιτρέψετε λίγο να σας εξηγήσω ναι. το κομμάτι του cost control, τι εννοεί ελεγχόμενο, το οποίο εγώ το κατανοώ πώς το
5: μεταφράζει. Εμείς άνθρωποι των μαθηματικών και των αριθμών, ρε φίλε, γνωρίζουμε.
4: Ο Βερβελές έχει δίκιο.
5: Τι.
4: Συμμαχία. Καπετανάκος Γουλής.
2: Επειδή πάω να εξηγήσω τι σημαίνει κόσμο.
4: Όχι, εγώ το καταλαβαίνω, λες. Εσύ δεν πρέπει
5: να φτάσει στην εκπομπή να πεις ότι έχει δίκιο ο Βερβελές.
0: Όπα, όπα, όπα, μην παθαίνει την ευκαιρία. Μην μου τρέμεις.
5: Με τα μυαλά που έχουν.
4: Είχα πάρει 100-0 την πλευρά του Γουλή και τώρα μου λέει δεν έχετε καταλάβει, κύριε Μυρό, κύριε Μακόπουλε.
5: Με τα μυαλά που έχουν και τι θέσει που εκφράζουν θα είναι πάντα μόνοι του. Στην άκρη.
0: Ολοκληρώνω
5: το ποδόσφαιρο θα αλλάξει.
0: Ολοκληρώνω την παρουσία μου στη σημερινή εκπομπή.
4: Ναι, ναι, πε
0: το. Σηκώντα το τρόπαιο.
1: Ποια παρουσίαση, δεν
0: πρόεδρε...
5: Στο ποδόσφαιρο, το μόνο που σήκωσε φέτος.
0: Πρόεδρε,
5: το μόνο που σήκωσε φέτος.
0: Μόνοι μας και όλοι τους, συνεχίζουμε, όπως και στους καφέδες όλα, πάμε δυνατά.
4: Αύριο θα είσαι εκεί αν γίνει συνέντευξη τύπου.
0: Τι είναι?
4: Θα είσαι εκεί αν γίνει συνέντευξη τύπου αύριο.
1: Φεύγει όντως.
4: Φεύγει.
0: Τι κάνω.
4: Φεύγει, τώρα συνεννοήθηκα με τον Μποζιό, τα έχει πει όλα, φεύγει. Μ' αρέσει που ζείτε και καφέ δεύτερο. Κάνε ένα καφέ, κύριε Ντουντουμί.
1: Δεν ήταν να κάτσεις εδώ.
0: Εγώ. Ποιος τα έχει πει αυτά.
4: Εγώ.
1: Τον παραγγείλαμε.
4: Εγώ το πίστευα.
1: Έρχεται ο καφέ, δεν θα κάτσεις. Πού πας τώρα.
0: Τι λένε οι άνθρωποι. Αφού μου έχετε μπερδευτεί.
4: Γεια.
0: Έχετε μπερδευτεί.
1: Πάρε γλυκάκια του Μαριάννα φεύγοντας.
0: Δεν ξέρετε ποιο έχετε να κάνετε.
4: Μαριάννα, έλα.
6: Θα πάμε λίγο.
4: Κλείσε το μικρόφωνο στον κύριο.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά στο αστέρι αυτής της εκπομπής.
4: Κυρία Μαριάννα.
7: Υπερβολή, αλλά
1: υπερβολή λέει ρε μαλάκι.
4: Και έχεις φερεί αλμυρό και γλυκό. Ωραία, άστα εκεί, κλείσα γιατί μπορεί να κάνει διαφήμιση τώρα.
7: Δεν κάνουμε, τα έχω φροντίσει, δεν είμαι εγώ αντέ-αντέ.
1: Γουλής, για να δούμε λίγο τα αλμυρά, φέρ' τα λίγο από εδώ.
0: Στο Γουλή δώσε αυτό. Έλα, αγόρι μου εδώ.
1: Καλά, άκου
7: να δεις. Εδώ θα είναι.
4: Κάνε άλλο, κάνει βόλτα.
0: Έλα, αγόρι μου.
7: Ωραία.
0: Έλα, αγόρι μου.
1: Τι έχει εκεί μέσα.
5: Πάρε. Είναι ανοιξιά μου, ρε.
0: Πάρε.
5: Αυτό είναι για 10 χρόνια.
7: Άρα το έφερα στο σωστό μέρος. Είμαι μια χαρά. Τρώγε.
5: Τι είναι αυτό.
0: Σε πήρω εγώ.
5: Αυτό είναι για παιδικά πάρτι, ρε. Κύριε Μαγιανά.
0: Όχι, όχι, όχι.
5: Σε είχα ψηλά. Πολύ ψηλά. Μα συγεννήθηκε για
0: πράγμα. Πάρε αυτό έξω, ρε. Ό,τι πρέπει να συνεχίσει την εκπομπή.
4: Κλεράκι θέλω.
0: Ό,τι για να συνεχίσει την εκπομπή.
5: Τι θα δω, ρε.
7: Κοίτα το που θα φεύγει τώρα.
4: Γιονίση, θα φύγεις.
0: Καλή επιτυχία. Καλά. Χρόνια πολλά.
7: Ευχαριστώ.
0: Υγεία με ένα καλό γαμπρό.
4: Και με υγεία.
1: Εδώ είμαστε.
0: Ένα καλό γαμπρό, ποτέ δεν
4: Γιονίση, όταν βρισκόμαστε, να έρχεσαι.
7: Δεν είναι αργά,
0: μου πες. Οι έξυπνες γυναίκες παντρεύονται μεγάλες, να το θυμάσαι.
7: Ω, τι είπε. Μαμά, αν ακούς, χαλάρωσε. Ωραία. Αυτά.
4: Το έχουμε ξεπεράσει αυτό, δεν πρόκειται να γίνει.
1: Πού πήγε, ρε. Είδα από εκεί ότι λείπει.
4: Το παντρευτούν οι μικρές. Που λέει αυτό.
1: Είδα την κάμερα, λέω κάτι λείπει. Αυτό το έφαγα.
4: Να σου πω, θα συνεχίσουμε λίγο κομπουλά ακόμα. Στον αέρα είμαστε, sorry.
7: Λοιπόν, εγώ πολύ γρήγορη θα είμαι, γιατί αντιλαμβάνομαι έχετε δουλειά.
4: Όχι ρε, εντάξει. Δεν έχει πέσει σε μέρα που δεν έχει τίποτα.
2: Αυτή είναι δουλειά.
4: Αντιλαμβάνομαι ότι έχει δουλειά.
2: Είμαι πάρα πολύ εκνευρισμένο.
4: Ναι.
7: Είσαι πάρα πολύ εκνευρισμένο από γεννησιμιού σου.
2: Είμαι πάρα πολύ εκνευρισμένο.
7: Ωραία. Εγώ θα την πληρώσω, νιώθω.
2: Γιατί έκοψαν τούρτα σε Μαριάννα και Τόλι.
4: Και δεν σε κάλεσαν.
2: Και δεν με φώναξε ένα.
4: Κοντό.
2: Ναι.
4: Μα φωνάξαν. Γιατί.
2: Εκεί που ακούγαμε τα ναζίσει.
7: Να πιστεύουν ότι δεν
4: θα ζήσει. Εσύ ήσουν αυτοί που ναζίσει.
2: Ναι.
7: Θα ζήσω τελικά.
2: Και ήμασταν στο γραφείο. Κόβανε την τούρτα στον Τόλι και στη Μαριάννα και δεν μα κάλεσαν.
4: Και στο διοργάνωση.
7: Δεν ξέρω. Εγώ.
2: Αρχικά φταίει πάρα πολύ η Τζορτζίνα. Πάρα πολύ. Η μεγαλύτερη ευθύνη είναι
7: η Τζορτζίνα.
4: Εμένα όμω τη λέμε. Εμένα όμω τη λέμε.
2: Σου στείλε.
4: Ναι. Όχι. Έλα γιατί θα κόψουν τούρτα.
2: Αλήθεια, σου στείλε.
4: Τρία μηνύματα.
7: Και δεν ήρθε.
4: Ήρθα, αλλά με κάλεσαν μετά αλλού.
2: Σοβαρά σου έστειλε. Σοβαρά σου έστειλε. Σου έστειλε όντω μου λε αλήθεια το
4: χρόνο. Ναι, δεν έχω να πω. Καταλαβαίνω τα κάνω χειρότερα τα πράγματα, αλλά συνέβη.
2: Άστο, καλά, φίλε, άστο. Πώς δεν θέλω να ανοίξω τώρα στον αέρα συζήτηση.
7: Θα χρόνια πολλά στον Τόλι.
2: Εγώ λογικά πρέπει να έχουμε πει χρόνια πολλά στον Τόλι.
7: Ωραία.
2: Ναι. Έχω να σα πω ότι εχθέ, πώ τόσο με τον Τόλι θυμάστε. Θυμάστε που είπα ότι ο Τόλι γιορτάζει και τον ξέχασα.
4: Ναι.
2: Πάω μετά, φεύγω από εδώ την εκπομπή και μπαίνω στο γραφείο του Σαόλου και είναι ο Τόλι. Του λέει αδερφέ μου, χρόνια πολλά σου είπα και στον αέρα.
4: Έτσι πες.
2: Ο Σώτης, ο Βολάνης. Σου είπα και στον αέρα.
4: Δεν
7: υπάρχει ο Μυρότσος το πώς το γυρνάει.
2: Ο Σωτήρης ο Μυρότσος είμαι. Τι κάνετε.
7: Εσύ γιατί είσαι πιο χαμηλά. Θέλω να πέσω κι εγώ.
2: Γιατί έπεσα.
4: Χαλάρωσε, χαλάρωσε.
2: Γιατί έπεσα τώρα.
4: Να σου πω, Μαριάννα. Μαριάννα.
7: Έχει. Να σου πω γιατί έχω έρθει.
4: Αυτό θέλω να μου πεις, ναι.
7: Λοιπόν, έχω έρθει γιατί έχει καινούριο giveaway. Το eFood για τον Ιούλιο, που σημαίνει 24 Ιουλίου, πότε είναι να τελειώσουμε εμείς εδώ πέρα να πάμε στα σπίτια μας.
4: Παρασκευή 24 Ιουλίου.
7: Μπράβο, θα είμαι κι εγώ εδώ πέρα, δεν με γλιτώνετε ούτε τότε.
4: Okay.
7: Να έρθω να βγάλουμε άλλους 10 νικητές για eFood Pro, για όλο το χρόνο.
4: Εντύπωση μου κάνει που θα είσαι εδώ.
7: Και εμένα.
4: Κυρία Μαριάννα, αν χωρίσω με παντρεύεσαι αμέσως.
7: Όχι, γιατί είδαμε χθες τα λευκά και εσύ δεν μου πάνε.
4: Στο αμέσως λέει. Στο αμέσως λες όχι.
7: Στο παντρεύομαι.
4: Α, σε γενικά.
7: Είπε ο Διονύσης, οι έξυπνες γυναίκες παντρεύονται μεγάλες. Ακόμα δεν είμαι μεγάλη, είμαι μικρή.
4: Δεν το είπα εγώ. Ένας φίλος ο Ρος. Πώς δίνουμε το δώρο.
7: Username κράτα.
4: Πώς δίνουμε το δώρο.
2: Στη ηλικία του ντεφράισε.
7: Κάνουμε follow eFoodGR, athletico.gr, like στο post και mention ένα φίλο ή μία φίλη στα σχόλια. Μέχρι τις 24 του μηνού.
4: Να σου πω, Παρασκευή θα δώσουμε αυτό το δώρο. Το άλλο δώρο που θα προαναγγείλει στην προσεχή Τρίτη.
7: Ναι.
4: Θα το δώσουμε Τρίτη πάλι. Δηλαδή,
7: θες να το βάλουμε Παρασκευή, να μην
4: ναι,
7: έρχομαι κι εγώ 8 φορές
4: να δώσουμε δύο δωράκια την Παρασκευή. Ναι.
7: Το ακούω.
4: Αυτό. Θέλεις.
7: Πολύ σε αγαπώ για αυτό που είπες. Πάρα πολύ.
4: Εντάξει.
7: Θέλω δεν
4: να
7: το
4: πάω να βρει λίγο.
7: Ναι, θέλω λίγο να πάω να βρει λίγο. Αλλά μπορώ να δώσω σήμερα και κουπόνια που έχω γενέθλια. Κρίμα δεν είναι.
4: Θα δώσω κουπονιά. Έτσι δωράκι.
7: Ναι.
4: Δώσε.
7: Θέλεις.
4: Ναι, ένα.
7: Ωραία.
4: Ένα κουπόνι. Αξία
7: 50.
4: 50 ευρώ.
2: Ωρε μάγκα.
4: Αυτό για τα γενέθλια σου.
7: Όχι, θα δίνεις εσύ μπλούζες και δεν ξέρω και εγώ τι.
4: Λαρτζιλίκια. Θες να πεις με ποιο τρόπο.
7: Το γνωστό τρόπο.
2: Θα γράψουμε χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά.
4: Χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά Μαριάννα. Χρόνια πολλά Μαριάννα.
4: Ναι, όλο αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι. Χρόνια πολλά Μαριάννα.
4: Γράφουμε λοιπόν από τώρα χρόνια πολλά Μαριάννα για το επόμενο λεπτό και κερδίζει ένας φίλος ένα πολύ πολύ ωραίο δώρο των 50 ευρώ από eFood. Σωστά.
7: Έχουμε γενέθλια. Δύο άνθρωποι.
4: Πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Για το ένα λεπτό αυτό. Για το ένα λεπτό αυτό. Διαβάζω κάποια μηνύματα. 30 πλάσ απορρίπτονται λέει. Γιατί το λέει αυτό, δεν
7: 30 πλάσ απορρίπτονται.
4: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω.
7: Για μένα το λέει. Εγώ απορρίπτω του 30 πλάσ πια.
4: Χρόνια πολλά
2: ζωή. Λέξη λέει νουφι να βάλετε. Δηλαδή τι θέλει κάτω από 30.
7: Κοίτα εδώ που φτάσαμε.
4: Ναι.
7: Δεν έχω δοκιμάσει να συνεννοηθώ με όλες τις δεκαετίες. Θα πάω.
2: Δεν τα έχει καταφέρει με καμία δεκαετία.
7: Όχι.
2: Με καμία,
7: Ή 80 θα πάω.
2: Μπράβο, Μαριάννα. Όντως.
7: Ναι. Κάτι κάπου εκεί.
2: Μήπως εσύ η παράξενη. Μήπως υπάρχει κάποιο. Λέω εγώ, κάτσε ρε.
7: Αυτό προσδιορίζει. Κάποιος θα σταματήσει το Μυρότσο, γιατί μετά εγώ δεν σταματιέμαι.
2: Πάντα να φταίνει η άλλη, δηλαδή.
8: Να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ είμαι στη γραμμή Μυρότσο. Μήπως αυτοπροσδιορίζεσαι εσύ κάπως λανθασμένα.
7: Αν αυτοπροσδιορίζομαι, πιστεύεις.
8: Ναι.
4: Σε έβαλες τώρα εργασία για το σπίτι.
7: Όχι, λαθασμένα.
8: Δεν μπορεί να φταίνε μονίμως όλοι οι άλλοι. Δεν γίνεται, ρε φίλε.
7: Εγώ
1: έχω και μια ιστορία να
7: σα
1: πω γύρω από αυτό.
2: Ναι.
1: Όχι γύρω από τη Μαριάννα. Από την Ατάκα δεν γίνεται να φταίνε μονίμως οι άλλοι.
4: Ναι.
1: Άρα θα σα την πω σε μια βραδινή εκπομπή γιατί δεν είναι για μεσημέρι.
2: Πολύ ωραία.
4: Ναι.
7: Δεν θέλω καθόλου να είμαι σε αυτήν την εκπομπή. Εύχομαι να είμαι πάλι στο κουφονίσιο.
4: Λοιπόν, Μαριάννα, ολοκληρώθηκε ο χρόνος.
7: Και το σταματάω.
2: Το χοροπηδάει δίπλα γύρω από φωτιές.
4: Βλέπω. Οπότε σταματάμε εδώ. Δεν στέλνουμε άλλα χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Καλά, στείλτε. Δεν θα πάνε και χαμένα. Ευχές είναι, αλλά...
1: Δεν έχει ξαναπάρει τόσες ευχές ποτέ.
4: Πάντως σταματάμε
7: εκεί. Όχι, ποτέ.
4: Κύριε Γουλή, θα πείτε εσείς το stop.
2: Να πω εγώ.
4: Ωραία.
7: Κύριε
4: Γουλή.
7: Λοιπόν.
2: Stop!
7: Λοιπόν, και έπεσα σε άνθρωπο που λέγεται Ψωμοτήρι 22.
2: Ναι, ρε φίλε. Μόνο εγώ.
7: Μπαίνω στα 34.
2: Μόνο εγώ.
7: Όπως μου άξιζε.
4: Σε αυτή την εκπομπή που μπήκατε, Ψωμοτήρι θα λεγόταν ο φίλος.
7: Ποιος είναι ο 37 και τον ακούμε. Μπαν.
2: Και ζει ακόμα. Και ζει ακόμα.
4: Απέλαση.
7: Ποιος είναι Μοντερέκ.
4: Φτάνει, μη στέλνετε άλλα μηνύματα χρόνια πολλά.
7: Ωραία.
4: Ο φίλος που λέγεται Ψωμοτήρι.
7: Η δημοσιογραφία.
2: Νιώθω περήφανος για την εκπομπή μας.
5: Είναι 25 και έχει εξοχικό.
4: Όλο και χειρότερα πάμε.
7: Ποιος είναι 25 και έχει εξοχικό.
2: Ψωμοτήρις.
5: Κολυμπρίο.
7: Να μας στείλει στο Instagram, δεν μπορώ.
5: Αυτός είναι συμμαθητής του Ψωμοτήρι.
4: Κάθονται μαζί.
7: Είμαι πολύ έτοιμο. 25 και εξοχικό όνειρο. Μπορώ τώρα να φύγω.
4: 44 σε 47 λέει ο άλλος.
7: Ρε Βασίλη, δηλαδή τόσα σχόλια. Αυτά βρίσκεις να διαβάζεις.
4: Μου ήρθε τώρα.
5: 19 χρονών είναι 80.
7: Εμένα εννοεί.
2: Αυτός γιατί, τον απορρίπτης.
4: Λοιπόν, γεια σου Μαριάννα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που μας έκανες.
7: Σας χαιρετώ.
4: Και για το 50-ρικάκι που μας
2: έκανες. Να σου πω κάτι, δώσ' μου αυτή την καρέκλα, γιατί δεν μπορώ.
4: Ναι, άλλαξε, πάρ' την άλλη.
2: Έχω πέσει με αυτή.
7: Έχεις...
2: Δεν γίνεται.
7: Δεν είναι νορμάλ.
2: Δεν ξέρω τι γίνει.
4: Πρόσε, μην ξαπλώσεις πίσω όμως, γιατί...
2: Αυτά τα αφήσει εδώ, Μαριάννα.
7: Εννοείται.
4: Ναι, ας τα δώσω.
2: Άντε, μια τελειώνουμε την εκπομπή.
4: Όμορφα. Λοιπόν, πάμε στα του Παναθηναϊκού. Είναι καλή ιδέα, πιστεύετε. Είναι καλή ιδέα. Μια χαρά. Μια χαρά και σε λίγο θα έχουμε
2: γιατί
4: το
2: σε μία ώρα και 40 λεπτά έχουμε φιλικό.
4: Μπράβο. Αυτό ήθελα να πω. Και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ
2: και
4: για ο ΠΑΟΚ
2: είναι, ναι.
4: Ωραία.
2: Και ο ΠΑΟΚ
4: πάμε για τον Παναθηναϊκό πρώτα να ξεκινήσουμε. Θέλω να ξεκινήσουμε με τα, πριν πούμε τα αγωνιστικά του φιλικού.
2: Ναι, για να βάλουμε μετά κουβέντα.
4: Ένα ξεμούδιασμα, έτσι. Δεν είναι κάτι άλλο.
2: Δεν είναι ομάδα πέντε κατηγορίας.
4: Εντάξει.
2: Πολύ φιλικό ξεμουδιάσματος είναι. Δεν είναι για... Απλά πάντα είναι ωραίο να βλέπεις τα νέα αποκτήματα. Με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.
4: Το έχει τηλεόραση αυτό. Τζάπρα.
2: Ναι, στο Sky.
4: Sky, έτσι. Άρα θα δει Sky σήμερα.
2: 100%.
5: Οπα! Οπα!
2: Δεν θα δούμε το φιλικό, ρε φίλε.
1: Τα άκουσα, τα άκουσα.
2: Δεν θα δω το φιλικό, θα κάνω. Με σήμα τα καπνού.
5: Τώρα είναι καλό ο κύριο Γιάννη, ε.
2: Με σήμα
5: τα
2: καπνού.
5: Τώρα είναι καλό ο κύριο Γιάννη.
4: Τα κάστρα πέφτουν.
5: Η μεγαλύτερη κολοτούμπα τη 20ετία είναι αυτό.
2: Βρε, θα φτύσει τα μπουκιά σου.
5: Να τα φτύσω, αλλά
2: το
5: πάλι.
2: Θα το δεις.
4: Έχω και
2: σε μαρτυρικό.
1: Θα το δεις σε γραφείο.
2: Σε γραφείο.
1: Φίλε, θα το δεις σε γραφείο.
5: Υπάρχει άνθρωπος που έχει φτύσει τα μπουκιά του.
1: Δεν είναι δική του τηλεόραση.
2: Δεν το γνωρίζει. Δεν είμαι σε θέση να απαντήσω αυτό.
4: Σιγά το δύσκολο.
2: Στο γραφείο θα το
5: δεις. Για το πράγμα.
2: Στο γραφείο το δεις.
4: Στο γραφείο.
2: Είναι ωραίο πάντως να βλέπεις τα νέα αποκτήματα στον Τζάπρα, να δεις λίγο Ετιέν Καμαρά. Έχει λίγο αριστερμα Πένια. Δεν θα παίξει ο Ντεφράι και ο Ράστοντερ, γιατί μόλις θες κάνει ανατομική προπόνηση, δηλαδή χτες ενταχθήκαν στον γκρουπ.
4: Είπε Σάββατο, ίσως κάνει 20 λεπτό.
2: Το Ράστοντερ το βλέπω πιο πιθανό. Ο Ντεφράι, επειδή δεν έκανε καν ατομικές προπονήσεις, ο Ράστοντερ έκανε και με την ομάδα του, με την Ντουν, είχε ξεκινήσει προετοιμασία. Ίσως θα δούμε στην Αθήνα πλέον τον μεγάλο Ντεφράι, ο οποίος υπέγραψε χθες, ανακοινώθηκε. Έχει δώσει ωραία συνέντευξη σήμερα στο Pau TV. Ο Ντεφράι και είπε ότι θέλω να γίνω κάτι σαν μέντορας για τα παιδιά της ομάδος και να πετύχουμε. Μπορούσα να είχα πάει στη Σαουδική Αραβία, λέει. Είχα προτάσεις, αλλά δεν ήθελα κάτι τέτοιο. Ήθελα να είμαι σε μια ομάδα που θα έχει σοβαρούς στόχους, θα διεκδικεί πράγματα. Και μάλιστα το πιο ωραίο σε όλες τις δηλώσεις, ένα από τα ωραία, έχει αναφέρει με ποιους επικοινώνεις για να ρωτήσει τα πάντα για τον Παναθηναϊκό. Γιατί λέει, έκανε μεγάλο ρεπορτάζ. Και είναι λογικό, ρε παιδί μου, σου λέει, φεύγω μετά από 8 χρόνια το καμπιονάτο. Όπου πάω να ξέρω ότι είναι okay η επιλογή μου. Έχει πάρει και τον Ντέσερς, έχει πάρει και τον Καλάμπρια, έχει πάρει τον Σέγκεφελ που έχει φύγει και πήρε και ποιον άλλον. Είπε και άλλον έναν έχει πει.
4: Τηλέφωνα όλους.
2: Έχει επικοινωνήσει με τους πάντες.
4: Γκάλοπ, να πάω.
2: Κανονικά, ναι, όχι, λεπτομέρειες τα πάντα. Και τον Σέγκεφελ που έχει φύγει, για παράδειγμα, να του πει και πώς θα είναι στα προηγούμενα χρόνια, γιατί έχει προλάβει ο Σέγκεφελ και Ζόρια στον Παναθηναϊκό, μεγάλα. Και είναι και αυτός κομμάτι του Παναθηναϊκού. 6 ώρα αυτό το φιλικό με τη Χέλμοντ. Θα είναι ο αδερφός μας ο Μπίλης, ο Γιάννουτσος.
4: Σε λίγο θα συνδεθούμε μαζί του, μας δώσει την πινελιά του. Τι άλλο τώρα γίνεται με τα γραφικά, είπαμε για τις 5 κινήσεις, τις σχολιάσαμε και νωρίτερα. Εντάξει, μου.
5: Ναι, όλα κουμπλέ.
2: Κοιτάξτε, οι μεταγραφές πάντα έχουν ξεχωριστά κριτήρια. Είναι πρώτα το timing πάνω στους στόχους σου, πόσο γρήγορα μπορεί να κινηθεί σε σχέση με το ότι πόσο γρήγορα μπαίνει στη εκδίκηση κάποιων πραγμάτων, όπως τώρα στα αποκλειματικά Παναθηναϊκός.
1: Το Βιλένα πήρε.
2: Και το Βιλένα, μπράβο. Το δεύτερο είναι κατά πόσον ολοκληρώνει το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Για μένα έχει τρία στάδια η κάθε αξιολόγηση ενός μεταγραφικού σχεδιασμού. Πόσο τέλος πάντων στο φινάλε του μεταγραφικής περίοδου έχει καλύψει τα κενά αυτά που ήθελες. Και στο τέλος, μετά από ένα χρόνο, η αξιολόγηση κανονική τι έκανε ο καθένας από αυτούς. Οπότε δεν βιάζομαι ποτέ πλέον. Μεγαλώνοντας και πιστεύω οριμάζοντας να αξιολογώ στον μπαμ κάποια πράγματα.
9: Με αφορμή την επένδυση που κάνει, γιατί επένδυση είναι τώρα αυτό, δεν είναι
2: ναι,
9: κάτι άλλο.
2: Θα πούμε για το μικρό.
1: Αφού νομίζω θα πάει δανεικός, δεν θα πάει.
2: Δανεικός κατευθείαν θα πάει.
9: Πού, ξέρουμε.
2: Νομίζω κάπου και Ελλάδα πάει το ενδεχόμενο και εξωτερικό μπορεί να πάει. Αλλά για ένα χρόνο, 3-1 υπέγραψε ο μικρός.
9: Στη Χάλ ήταν αυτός,
2: Στη Χάλ. Είναι γενικά προϊόν του αγγλικού ποδοσφαίρου, γιατί από εκεί ξεκίνησε στις ακαδημίες και πήγε στη Χάλ το 2024. Είδε κάποια πράγματα ο Παναθηναϊκός, το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, και τον ξεχώρισε και τον έκλεισε. Δεν είναι για την πρώτη ομάδα. Είναι ξεκάθαρα από χθες το βράδυ που το γράψαμε κιόλας μια επένδυση για το μέλλον. Υπέγραψε αιτία είναι ένα χρόνια.
9: Είναι μέσος.
2: Είναι οχταροδέκαρο.
9: Α, οκ. Okay. Επιθετικό χαφ πιο πολύ.
2: Ναι, 19 ετών. Διεθνής με την Άντι 21 της Αλβανίας. Αϊντόν Σέχου.
9: Αυτός.
2: Αυτό το παλικάρι εδώ, εδώ με τη φανέλα της Χάλ. Θα αξιολογηθεί για ένα χρόνο εκεί που θα πάει να αγωνιστεί σε ένα safe περιβάλλον που θα πάρει χρόνο και χώρο και να δούμε αν θα επιστρέψει του χρόνου στην ομάδα. Γενικά έχουν μαζέψει πολύ καλά στοιχεία για το μικρό, αλλά είναι μια κίνηση επένδυση, δεν είναι δηλαδή κάτι το πούμε άμεσα στον Παναθηναϊκό.
9: Το καταλαβαίνω. Με αφορμή αυτό το παρεδόσιο του Παναθηναϊκού, έχουμε μια καρτούλα να δούμε ποιοι έχουν φύγει, ποιοι έχουν αποκτηθεί από τους πράσινους. Να τσεκάρουμε λίγο.
2: Ναι.
9: Λοιπόν, Σφιντέρσκι, βλέπει από αυτού που έφυγαν, Τσόκαη. Λιμιός. Ο Λιμιός είναι με ποσοστό μεταπόληση.
2: Κράτησε 20% ο Παναθηναϊκός και γλίτωσε το μισό συμβόλαιό του από το τελευταίο έτος, δηλαδή γύρω στις 350.000 ευρώ.
9: Τζούρισιτς, εντάξει, αναμενόμενο. Κότσιρας, αναμενόμενο. Λαφόν, το λέγαμε
2: γύρισε
9: ότι θα
2: αλλάξει ναι.
9: Τερματοφύλακα. Ναι.
2: Ερνάντεθ γύρισε και αυτός στην Λεγανιές που ανήκει.
9: Και Σάντσες επίσης αναμενόμενο με ένα ποσοστό μεγάλο που έδινε η Παρή για να τον έχει ο Παναθηναϊκός σε ένα πολύ ακριβό συμβόλαιο.
2: Βέβαια.
9: Αν δεν υπήρχε αυτό, μπορεί και να ίσως να τον κράταγε μια χρονιά ακόμα.
2: Πώς.
9: Ούτε καν,
2: Δεν νομίζω ότι Παρί είναι μεγάλο. Το τελευταίο του έτος με την Παρί. Mm-hmm. Δεν θα έμπαινε διαδικασία τώρα να πληρώσει πάλι πολύ μεγάλο. Ένα μεγάλο πολύ
1: πάμε
2: μεγάλο.
1: Λίγο στους δεν υπολογίζονται.
2: Ναι.
9: Ναι.
1: Το ανοίγουμε λίγο για
9: να
1: ανοίξτε
9: λίγο το κάρτα πάλι.
1: Sorry.
9: Γιατί δούμε λίγο πιο μεγάλο.
1: Ο Πάλμερ Μπράουν δεν υπολογίζεται.
2: Από ό,τι ξέρω, όχι.
1: Όχι,
2: Όχι. Και ο λόγος είναι αυτό που έχουμε εξηγήσει και σε προηγούμενες εκπομπές.
1: Ναι, πες αυτό για να πάω παρακάτω.
2: Πες, βάλουμε όλα μαζί.
1: Και ότι έχει φορτωθεί, ρε φίλε, τώρα έναν 36χρονο Παναθηναϊκός χωρίς κανένα λόγο.
9: Σοκό. Καλά, εντάξει, έγκλημα τώρα αυτό.
2: Καλά, εκεί είναι να πληρωθεί ένα ποσό για να φύγει. Αλλά οκ. Okay. Αυτά είναι.
1: Ο Βιλένα έχει ακόμα συμβόλαιο.
2: Άλλο είναι τελευταίο χρόνο. Τετραετές.
9: Μόλις μεγαλώσω.
2: Τι έκανε.
9: Αχ,
2: Θεέ μου.
1: Πότε ήρθε.
2: Πολύ θα ήθελα να κάνουμε μια. Καλοκαίρι του 23.
1: Πολύ θα ήθελα να κάναμε μια συνέντευξη.
2: Μετά το χαμένο πρωτάθλημα.
1: Του Γιάννη Παπαδημητρίου. Να τον είχαμε εδώ. Η πρώτη ερώτηση που θα του έκανα θα ήταν.
9: Τι είδες.
1: Ρε φίλε, 4 χρόνια στο Βιλένα γιατί. Δεν υπέγραφε αν δεν του λέει 4 χρόνια. Μπορεί να ήταν αυτό.
9: Αυτό θα πει.
2: Και 1,4.
9: Ότι για το δελεάσει του κάνει ένα τετραετές κλειστό.
2: Και 1,4 συμβόλαιο.
9: Εντάξει, εκεί όμως δεσμεύει το μέλλον μιας ομάδας.
10: Το συμβόλαιο θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερο.
9: Τι να είναι.
1: Σε λεφτά.
10: Ναι. 1,4 είναι ψιλοκομπλέ.
1: Ναι.
9: Εσύ λες, έχεις την καλή
10: σου... Θα μπορούσα να κάνω
2: διπλό. Απλά από το πρώτο έτος, δηλαδή μπαίνουμε πλέον σε ένα τρίτο έτος που δεν υπολογίζεται ο ποδοσφαιριστής. Δηλαδή, 2 χρόνια τώρα τον πληρώνει χωρίς να τον υπολογίζει. Ήδη.
9: Πες μου, τι γίνεται με Μανώλη Σιώπη.
2: Ο Σιώπης, ρε παιδιά, είναι στην προετοιμασία. Και θα πούμε γενικά λίγο για τους χαφς, λίγο κάτι. Προπονείται, συμμετέχει, θα τον δούμε λογικά και σήμερα. Δεν είναι στο mood, στο κάτω δεξιά, στο δεν υπολογίζονται. Μπορεί να φτάσει βέβαια 30 Αυγούστου ή 15 Σεπτεμβρίου οι μεταγραφές και το παιδί να έρθει κάποια πρόταση ή να βρει κάποια πρόταση και να δει ότι δεν θα έχει πολύ ενεργό και βασικό ρόλο, γιατί κακά τα ψέματα έχουν μαζευτεί πολύ στον άξονα και θα αποκτηθεί κι άλλος. Και να θέλει να πάει κάπου να παίξει. Και αυτό σεβαστό θα είναι. Αλλά για την ώρα δεν είναι στο group το κάτω που βλέπουμε.
9: Μάλιστα.
2: Για τον Πάλμερ, επειδή δεν απάντησα στο Βασίλη πριν.
9: Ναι, για
2: τον Πάλμερ, παικτικά και τα προσόντα του, με στο στόπερ που είχε έως τώρα η ομάδα, λέμε ότι είχε το καλύτερο πακέτο.
1: Ναι.
11: Ισχύει.
12: Δεν μπορεί να έχει όμως αυτή την ανασφάλεια, τουλάχιστον αυτό έχει αποφασιστεί.
11: Είναι επιρρεπή στους τραυματισμούς.
12: Δηλαδή, okay, από όταν χτυπάει ο Πάλμερ, ξέρεις ότι 1,5 μήνα θα είναι έξω. Και φαντάζομαι να φτάσουμε Γενάρη-Φλεβάρη που θα έχει 100 ματς και να μην τον έχει πάλι διαθέσιμο.
13: Τον Τουμπά τον υπολογίζουμε.
14: Για τα χαφ πάντως, παρότι δεν είναι το πιο δημοφιλές αυτό που θα πω, εγώ τον Σιώπη θα τον κρατάγα.
12: Μπορεί να μείνει, πρόσεξε.
14: Για να αποκλείσω. Συνδυασμό για εναλλακτική πίσω.
12: Δεν μπορώ να τα αποκλείσω όταν μείνει εν τέλει ο Μανώλης. Μπορεί όμως και ο ίδιος βλέποντας ότι θα είναι πέμπτη επιλογή.
13: Μα θέλει να πάει κάπου
12: να πει. Να σου λέει να έρθει μια πρόταση από, από μια τουρκική, από μια οποιαδήποτε ομάδα και να είναι προς το συμφέρον και να θέλει να πάει να παίξει.
13: Το συμβόλαιο αυτό δεν θεωρώ απιθανό να το βρει ο Σιώπης. Έχει καλό όνομα και Τουρκία.
12: Ναι, ναι, στην Τουρκία τι κάνει.
13: Δηλαδή, εντάξει,
11: νομίζω δεν ξαναγυρίζει η Τουρκία.
12: Είναι και οικογενειακή λόγη, δεν είναι εύκολη μετακόμιση.
11: Και ο Μπάκα δεν θέλει π.χ. να
12: γυρίσει. Στο τέλος,
11: πολύ εύκολο να γυρίσει Τουρκία και δεν θέλει.
12: Μπορεί στο τέλος να μην έχει άλλες επιλογές και να χρειαστεί να πάει. Αυτά είναι πράγματα που είναι στο θα. Με στο θα τώρα δεν μπορώ να σου πω τι θα γίνει.
13: Η Τουρκία που λες, γιατί το ακούω πολύ προσεκτικά αυτό που λες, σημαίνει ότι δεν πάει και σε άλλη χώρα, δηλαδή που να φύγει από Ελλάδα, λέω Σαουδική Αραβία.
11: Σαουδική Αραβία, ο Μπακασέτας, από όσο ξέρω, Σαουδική Αραβία δεν θα λέγει όχι.
13: Για τον Σιώπη.
11: Για τον Σιώπη δεν ξέρω.
12: Απλά έφυγε ο τέτοιος Σαουδική Αραβία. Άμα ήταν ο Πογιέτ.
13: Θα μπορούσε να κοιτάξει προς τα Κίλες, περισσότερο.
12: Ναι. Τώρα που έφυγε και ο Φορτούνης, θα πήγαινε αυτός. Mm-hmm. Αλλά okay. Με Πογιέτ εκτός. Λοιπόν, αυτό με την επένδυση του μικρού, με τα ρόστερ τα είπαμε.
13: Ναι.
12: Υπάρχει μια προσθήκη σημαντική, γιατί είναι βασικό να συζητάμε και τα στελεχειακά του Παναθηναϊκού κάποιες φορές. Επέστρεψε τον Παναθηναϊκό ο Δημήτρης Γκούμας έπειτα από 10 χρόνια και θα είναι ο άμεσος συνεργάτης του Κοτσόλη. Ένα παιδί που είναι από τον Παναθηναϊκό, ξεκίνησε από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού σαν στέλεχος, σαν προπονητής, μετά σαν αναλυτής. Έχει περάσει στο εξωτερικό, πέρασε και από την εθνική ομάδα 4 χρόνια. Έχει δουλέψει στην Ρίο Άβε, νομίζω τώρα τελευταία ήταν με τον κύριο Σιλαϊδόπουλο.
13: Το Γιάννη καμία σχέση. Γκουμάς.
12: Όχι, όχι, όχι. Συνωνυμίες. Είναι επωνυμία μόνο.
13: Okay.
12: Ήταν στην Aspire στο Κατάρ πολλά χρόνια πριν το Μουντιάλ. Στην Ακαδημία που τέλος πάντων είναι η κεντρική τους Ακαδημία στο Κατάρ. Ποιος ήταν το πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Γκούμα που λέμε θα είναι το δεξί χέρι του Κοτσόλη. Θα συμβάλλει στο συντονισμό της διαδικασίας του σκάουτινγκ. Επί της ουσίας θα είναι ανεπίσημα κεφάλαιο του σκάουτινγκ όλου του δικτύου που ήδη έχει αρχίσει και χτίζεται. Mm-hmm. Και θα αναλάβει την υποστήριξη ποδοσφαιρικού σχεδιασμού στη συνολική λειτουργία και με τον τεχνικό διευθυντή και με τον προπονητή.
13: Καλά και το
12: βάζει λες. Ποδοσφαιρικά πρόσωπα ναι. Μέσα. Και είναι,
13: και είναι επιλογή προφανώς του
12: Κοτσόλη. 100% επιλογή του Κοτσόλη.
13: Δώσε μου λίγο. Στο γήπεδο θα παίξει ο Παναθηναϊκός σε λίγη ώρα. Βρίσκεται ο Γίγαντας.
12: Έλα, αγοράκι μου. Καλώς το να.
13: Πανέτοιμος.
15: Καλησπέρα, καλησπέρα.
11: Βασίλη, να παίξεις λίγο, ρε Μπίλι.
12: Μια μικρή συμβουλή, Μπίλι μου, μόνο μια μικρή. Γιατί με Αυστρίες και Ολλανδίες έχουμε σπουδάσει. Όπου καθίσετε, επειδή βαράει ντάλα, ντάν, έτσι βαρά, έχουμε παθηλίαση σε τέτοια φιλικά του τρόμου. Σκιά, βρείτε μια σκιά και ασύνο που να είναι.
13: Αυτές οι πατρικές
14: συμβουλές. Και να έχεις και μια ζακέτα στην τσάντα.
12: Α τη ζακέτα.
13: Ζακέτα να πάρει.
12: Σκιά, αδερφέ, δεν φαντάζεσαι.
14: Νερό, νερό. Θα πάρει μαζί μου. Και νερό.
12: Και νερό πάρε, ναι.
14: Και λοιπόν, να μου κάνεις αναπάντηση.
15: Έχω σχεδιαστεί να πάω γιατί μου έχει πει ο Κώστας. Μου τα είχε στείλει όλα σε μήνυμα.
13: Δεν αμφιβάλλω, φίλε.
14: Κάθε 20 λεπτά να με παίρνεις.
13: Δεν αμφιβάλλω.
12: Τι φουλαμένο είσαι.
13: Λοιπόν, τι περιμένουμε να δούμε τώρα εκεί. Λίγο ό,τι έχεις εντοπίσει. Δεν ξέρω, εντεκάδες αυτά τώρα νωρίς ακόμα να έχουν βγει κάτι. 6 ώρα παίζω Παναθηναϊκός, έχει ώρα ακόμα. Αλλά ποιος θα χρησιμοποιήσει, μας είπε κάποια πράγματα ο Κώστας ήδη.
15: Ναι, είναι το πρώτο φιλικό του Παναθηναϊκού με τον Τζέικοπ Νίστρουπ στο μπάγκο του. Περίπου 1 ώρα και 10 λεπτά είναι από το προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού το γήπεδο της SV MEC, λέγεται η ομάδα της οποίας είναι το γήπεδο εδώ. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την Helmond Sport, ομάδα της Β' Εθνικής της Ολλανδίας. Δεν είναι κανένα χωριό, θα λέγαμε. Είναι μια ομάδα η οποία είναι κανονική, είναι τώρα στην προετοιμασία της. Και ο Παναθηναϊκός επέλεξε να κάνει αυτό το φιλικό παιχνίδι για να έχει έναν ανταγωνιστικό αντίπαλο. Όσον αφορά τη ενδεκάδα, ο Τζέικοπ Νίστρουπ έδειξε κάποια πράγματα χθες στο κομμάτι της τακτικής. Δεν ξέρω αν θα χρησιμοποιήσει τους παίχτες όπως τους χώρισε, αλλά είχε κάνει μία μίξη δύο ενδεκαδών. Δηλαδή, μερικοί παίχτες που θεωρούνται πιο βασικοί, με μερικούς που θεωρούνται πιο αναπληρωματικοί, που θέλουν να πάρουν περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Οπότε, περιμένω να υπάρχει μία ανάμεικτη ενδεκάδα. Νιάκη Πένια και Τσάβες λογικά. Ένας από τους δύο θα ξεκινήσει κατά τον goal post. Τον Τζάπρα εγώ βλέπω δεξιά. Τον Κυριακόπουλο ελείψη και άλλη επιλογή στα αριστερά. Ίνγκασον και Κάτρις έχουν προβάδισμα για το αμυντικό κεντρικό δίδυμο. Τώρα το θέμα είναι αν θα ξεκινήσει ο Καμαρά ή ο Τσιριβέγια στο 6 και οι δύο κάνουν πολύ καλές προπονήσεις το τελευταίο διάστημα. Τσέριν και Γιάνγκουσιτς έχουν προβάδισμα για τις θέσεις στα οχτάρια. Το ένα εξτρέμ λογικά θα είναι ο Αντίνο, ο άλλος Ζαρουρί και μπροστά ένας εκ των Τετέ και Παντελίδη. Σίγουρα θα γίνουν αλλαγές, σίγουρα θα παίξουν όλοι οι παίχτες που έχουν έρθει εδώ στην Ολλανδία. Σίγουρα. Έτσι προβλέπω εγώ ότι θα δώσει χρόνο συμμετοχή σε όλους ο Τζέικομπ Νίστρουπ. Mm-hmm. Και έχουμε βέβαια και το φιλικό του Σαββάτου με τον Άγιαξ που είναι σίγουρα πιο δυνατό τεστ, ένα πιο ανταγωνιστικό παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό.
11: Το φιλικό του Σαββάτου τι ώρα είναι? Άσχετο. 6.
12: Νομίζω.
15: Δεν έχει οριστεί ακόμα, είναι ή 6 ή 6,5 Ελλάδος.
12: Ναι,
11: okay, okay.
12: Ήταν φλού, αλλά εντάξει, τέτοια, για τέτοια ώρα μιλάμε και μετά πετάνε κατευθείαν.
11: Θέλω να φτιάξω πρόγραμμα γι' αυτό.
12: Και μετά πετάνε κατευθείαν.
11: Θα παίξει και ο Ράστοντερ σήμερα?
12: Όχι, σήμερα όχι. Έχει κάνει ατομικό μαζί
15: με τον Ντεφράι. Δεν έχει κάνει προπόνηση με την ομάδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Έχει κάνει μόνο

0: Είναι ένας παίκτης που υπολογίζει. Όχι ίσως για βασικό.
1: Θα δεύτερο εξάρι.
2: Γενικά για τα
1: πιστεύω δεύτερο εξάρι.
0: Στον Καμαρά, λες εσύ, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Επειδή σήμερα έχει πολύ ενδιαφέρον, εντάξει, ναι, ο αντίπαλος δεν λέει κάτι, αλλά είναι πολύ σημαντικό να δούμε για πρώτη φορά σχηματισμούς. Mm-hmm. Γιατί όπως έχει πει και ο Βασίλης, έχει δουλέψει 4-3-3 και 4-2-3-1. Και τι ζευγάρια βάζει για την ώρα, εντάξει, περιμένουμε και το οκτάρι και αυτά. Mm-hmm. Αυτή την ώρα ο Παναθηναϊκός καίγεται να πάρει το αριστερό μπακ, γιατί θέλει να τον έχει στην Ευρώπη, στην Ευρώπη και στην Ευρωπαϊκή του λίστα. Δεύτερο πίσω τον Κυριακόπουλο.
1: Μα φαίνεται, αφού λέει ο Μπίλης σε λήψη άλλου,
2: ναι,
1: έτσι κι αλλιώς
2: και Κυριακόπουλος. Ναι, δηλαδή ο Κυριακόπουλος θα τρέπει το φιλοκάρι στον Παναθηναϊκό τώρα. Και είναι λογικό. Κρίστεσαι, μπορεί να μην είναι, μπορεί να είναι κάποιο άλλο. Στα χαφ, ο Νίστρουπ αισθάνεται πολύ πιο ήρεμο, γιατί μπορεί να μα το πει και ο Βασίλης αυτό. Είναι πάρα πολύ, τουλάχιστον αυτό μαθαίνουμε, πάρα πολύ ευχαριστημένος από τους κεντρικούς του ΧΑΦ έως τώρα στην προετοιμασία σε αυτά που έχει δει.
0: Μιλάς για Τσέριν
1: και Γιάγκουσιτς.
2: Και ο Γιάγκουσιτς που παίζει πιο μπροστά, βέβαια, στο 8-10 ανάλογα. Είτε 4-3-4-2-3-1. Τον Τζιριβέγια, πολύ, τον Ισπανό. Όλους τους ΧΑΦ, δηλαδή ακόμα και από το Σιώπη, για όλοι του κεντρικού που μπορεί να παίξουν στην κουλούρα ή λίγο πιο μπροστά σαν δεκάρι. Mm-hmm. Τον έχουν ικανοποιήσει και όταν μπορεί να παίζει το 10 που τον βάζει. Τον έχω ικανοποιήσει πάρα πολύ και αισθάνεται πιο ήρεμο ότι οκ, okay, δεν υπάρχει λόγο να πιέσει, γιατί είναι πάρα πολύ κομβική μεταγραφή στο 8. Mm-hmm. Μήπως να δώσουμε και λίγο χρόνο παραπάνω, μπα και αυτό ο έρμο ο Γένσεν το γυρίσει λίγο στο μυαλό του, δεν βρει και αυτά που θέλει και καταλάβει ότι μεγάλε, δεν θα τα βρει αυτά τα λεφτά που σου δίνει ο Μαθηνακός. Οπότε το έχουμε δει να συμβαίνει στο παρελθόν. Δεν μου κάνει κάτι εντύπωση ως τακτική. Mm-hmm. Αλλά δεν αισθάνεται τέτοια πίεση, γιατί βλέπει ότι πάνε πολύ καλά τα χάφτος τώρα. Και στις προπονήσεις και σε αυτά που θέλει και απορροφάνε τις πληροφορίες του πολύ εύκολα, όλοι οι χάφτου. Και ο Καμαρά, πολύ, ο Καμαρά έχει μπει η μπούνια. Mm-hmm. Δηλαδή πολύ ευχαριστημένο από όλο το γκρουπ των κεντρικών του χάφ.
0: Ναι. Τι λες γι' αυτό, Μπίλε, εσύ?
3: Αν πούμε έναν σχήμα. Συγγνώμη, Βασιλή.
0: Όχι αυτό. Πες τη γνώμη σου για
3: αν
0: αυτό που λέει ο Κώστας και συμπεριλαμβάνει μπορείς και αυτό που θέλεις να πεις.
3: 4-2-3-1. Mm-hmm. Μιλάμε για δύο παίχτες που θα βρίσκονται στη μεσαία γραμμή. Αν το δεκάρι, ας πούμε, έχουν το ρόλο ο Γιάγκουσιτς και ο Ταμπόρδας. Στο 4-2-3-1, λοιπόν, είναι δύο παίχτες, δύο διαθέσιμες θέσεις για τέσσερις ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού. Αυτή τη στιγμή ο Τζέικοπ Νίστρουπ είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος και από τον Καμαρά και από τον Τζιριβέγια και από τον Τσέριν και από τον Κοντούρη. Ο οποίος Κοντούρης, μπορώ να πω, όχι ότι δεν το περιμέναμε, αλλά είναι σαν ευχάριστη έκπληξη σε αυτή την προετοιμασία. Είναι πάρα πολύ δυνατός και είναι και εξαιρετικός στα τελειώματα. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει νούμερα από τα χαφ του, δεν είχε γκολ, δεν είχε assist. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η φετινή σεζόν, αλλά ο Σωτήρης Κοντούρης δείχνει να ανεβαίνει πάρα πολύ και να είναι πολύ συμμετοχικός στο επιθετικό τρίτο της ομάδας.
0: Έχει καλά πόδια αυτός και για μένα όντως δεν είναι καθόλου έκπληξη το παιδί αυτό. Εγώ θα έλεγα ότι παρά τις πολύ καλές και χειρές μεταγραφές και θα υπάρξει ακόμα μία, θα βρει πάρα πολύ χρόνο συμμετοχή στο παιδί.
2: Ναι, παιδιά,
0: φέτος.
2: Γιατί είναι πάστα.
3: Εδώ βρήκε πέσει.
2: Ο Κοντούρης έχει είναι πάστα απέχθη.
0: Φέτος πάει για, πιο, ναι, για να βάθμιση τα χάφη, αυτό λέω. Θα
3: το
0: βρει και φέτος.
3: Το θέμα είναι να βρει και θέση. Γιατί τώρα μιλάμε για μια νέα θέση.
2: Για την ώρα τον έχει σαν οχτάρι καθαρό. Έχει παίξει οχτώ στον Παναθηναϊκό και με τον
0: λες εσύ δίπλα σε έναν ακόμα ή ένα εξάρι και δύο εσωτερικοί μέσα.
2: Αν παίξει 4-3-3 θα είναι το αριστερό εσωτερικό χαφ μαζί με αυτό που θα αποκτηθεί.
0: Ναι.
2: Ή μέχρι να αποκτηθεί κάποιος τέλος πάντων θα είναι ο Γιάγκους ή θα είναι κάποιος άλλος. Σε 4-2-3-1 θα παίξει δίπλα το ένα εξάρι. Καθαρό εξάρι. Τώρα θα είναι ο Τσιριβέγια, mm-hmm, θα είναι ο Τιάν Καμάρα, κάποιος τέτοιος. Το θέμα είναι ότι είναι ο Σωτηράκης δείχνει ότι είναι πάστα. Είναι ξεχωριστή πάστα από σβεστή και τον έχω χαρακτηρίσει συσσαγωγικά, αν παρεξηγηθούμε, ληστεία. Η μεταγραφή του με 700 χιλιάρικα μόνο. Ναι, από τον παρετολικό τον περασμένο χειμώνα.
0: Δεν διαφωνώ μαζί σου.
3: Νωρίς είναι ακόμα.
0: Θα δούμε, θα φανεί, ναι.
3: Και τέτοιες,
0: έχει προοπτική πάντως το παιδί αυτό. Ωραία, Μπιλ, κάτι άλλο φοβερό γιατί λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού θα δούμε κι εμείς. Θα βγάλουμε και κάποια. Όχι συμπεράσματα, θα δούμε. Να πάρουμε μια εικόνα από τους παίκτες πώς θα πατήσουν στο γήπεδο. Αυτό είναι το σημαντικό σε αυτά τα μάτσα. Όχι κάτι άλλο. Έχει κάτι άλλο να προσθέσεις?
3: Ήθελα να συμπληρώσω για αυτό που λέγαμε για τον Κοντούρη, ότι κάνουν πάρα πολύ δουλειά μαζί του και οι συνεργάτες του Νίστρουπ. Και συνεχώς του λένε ότι επειδή έχει πολύ aggressive χαρακτηριστικά, είναι ένας aggressive box-to-box μέσος, του λένε να προσπαθήσει να γλυκάνει λίγο τις επαφές του και να γίνει λίγο πιο δραστήριος και στο build-up της ομάδας. Δηλαδή δουλεύουν πάρα πολύ μαζί του και του δίνουν συνεχώς οδηγίες και για να γίνει συμμετοχικός και στο build-up της ομάδας. Φαίνεται ότι είναι ένα project το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ τον Jacob Nistrup και υπολογίζει πολύ σε αυτόν.
0: Ωραία, Μπιλ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Γεια σου, Ρεμπιλάρα.
1: Γεια σου, Μπιλί.
0: Τα λέμε και αύριο μετά το φιλικό του Παναθηναϊκού και άλλα πράγματα θα έχει να μας πει ο Βασίλης Γιαννούτσος. Και θέλω να κάνω μια αναφορά ακόμα μία στην Έλαμπε, τη χορηγό μας εταιρεία, η τρίτη για σήμερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το 3-5.

0: μας χαρίζει σε ένα υπέροχο δίωρο, το οποίο ψάχναμε πάρα πολύ καιρό και βρίσκουμε σε σένα, στα δικά σου μάτια.
1: Ωραίο. Γλυκό και ρομαντικό.
0: Ξέρεις, πρέπει να ακούω κάθε φορά κάτι διαφορετικό. Μάλιστα. Το παλεύουμε. Θέλω να δώσω στο σημείο αυτό τον κύριο Χαστά που είναι αρκετά μακριά και τον κύριο Σαββόπουλο που είναι λίγο πιο κοντά.
1: Αγοράκι
0: μου. Τους δύο.
2: Χαστάς είναι πιο μέσα δίπλα.
0: Παρέα μας. Πρώτα απ' όλα.
1: Ωραία. Καμιά μπάλα εκεί.
0: Γεια σου, παιδιά.
3: Θα μπω να παίξω.
1: Γιατρέ, η φωτογραφία που μας έχεις στείλει σήμερα.
4: Να κρίσω.
1: Κλάμα όμως. Με άκουγε ένα ολόκληρο λεωφορείο από τα γέλια. Μόλις το είδα. Ήταν σοκαριστικό.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε τον κύριο Χαστά. Και εκεί βρίσκεται σε διαδικασία φιλικού ο ΠΑΟΚ. Ίδια ερώτηση θα κάνω με αυτή που έκανα στον Βασίλη προηγουμένως. Τι περιμένουμε να δούμε από πλευράς παικτών, χρησιμοποίησής τους και εννοείται πότε είναι τα πιο σπουδαία επόμενο φιλικό για τον ΠΑΟΚ που θα έχει και μεγαλύτερη σημασία ίσως.
3: Εντάξει, μεγαλύτερη σημασία. Όλα έχουν τη σημασία τους, όσο σημασία έχουν τα φιλικά παιχνίδια σε μια περίοδο προετοιμασίας. Σίγουρα αυτό που θα αρχίσει σε λίγη ώρα, σε μία ώρα και 20 λεπτά, κόντρα στην Μπέβερεν, θα είναι το πρώτο παιχνίδι, έστω ανεπίσημο, με τον Αλέσιο Λύση στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Οπότε αυτό από μόνο του δημιουργεί μια προσδοκία. Θέλουμε, φαντάζομαι όλοι, να δούμε κάποια πράγματα που έχει δουλέψει ήδη ο Ιταλός τεχνικός στο ρόστερ που έχει στη διάθεσή του αυτό το διάστημα. Μια Μπέβερεν η οποία ήταν πρωταθλήτρια πέρσι στην Β' Βελγίου, τώρα θα του χρόνου, μάλλον τη σεζόν που ξεκινάει, θα είναι στην πρώτη κατηγορία. Είναι ένα καλό τεστ με τον προπονητή του ΠΑΟΚ βεβαίως να μην έχει και την πολύ μεγάλη πληθώρα επιλογών για να χρησιμοποιήσει αυτό το πρώτο παιχνίδι και λόγω των μεταγραφών οι οποίες ακόμα δεν έχουν προχωρήσει πέραν του Ελουστόντο που είναι ήδη εδώ και φαντάζομαι ότι θα τον δούμε κάποια λεπτά έστω και αν είναι με μία μισή προπόνηση ακόμα και δεν ξέρει καν τους συμπαίκτες του. Νομίζω ότι σε τέτοια παιχνίδια δεν έχουν σημασία αυτά, νομίζω θα τον δούμε. Και από εκεί και πέρα ο Λύση θα χρησιμοποιήσει δύο ενδεκάδες, αλλά με πολλά νεαρά παιδιά που βρίσκονται εδώ στην προετοιμασία. Είναι κάθε μέρα υπό τις οδηγίες του και αξιολογούνται και αυτοί από τον νέο προπονητή για το κατά πόσο κάποιος ή κάποιοι μπορούν να σταθούν στην πρώτη, στην επαγγελματική ομάδα. Οι υπόλοιποι θα πάνε στον ΠΑΟΚ Β, στην ΚΑΠΑ 19. Θέλω να πω ότι θα δούμε αρκετά νεαρά παιδιά στο σημερινό φιλικό. Δεν θα δούμε από αυτούς που είναι εδώ τον ΜΕΙΤΕ, έχουμε πει πολλές φορές για τον τραυματισμό του. Δεν θα δούμε τον Σορετήρε και τον Ντεσπότοφ που επίσης θέλουν χρόνο ακόμα για να μπουν μαζί με τους υπόλοιπους. Λογικά δεν θα δούμε ούτε το Χατσίδη, ο οποίος είχε μια ενόχληση, δεν προπονήθηκε ούτε χθες. Λογικά ούτε τον Παυλέγκα, ο οποίος επίσης έχει ενοχλήσεις. Γενικώς θα υπάρχουν αρκετά προβλήματα με όσους παίκτες έχει διαθέσιμους. Ο Λύση θα τους χρησιμοποιήσει όλους προκειμένου να δει να βγάλει τα πρώτα του συμπεράσματα σε ένα μάτς με έναν αντίπαλο κάποιου επίπεδου, πρώτη Βελγίου. Δεν θα είναι μια αμεληταία ποσότητα οπωσδήποτε αυτό που θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ σήμερα. Τα επόμενα που με ρωτάς, Βασίλη, είναι το Σάββατο με την Βέστερλο. Ακολουθεί την Τρίτη, την επόμενη, με την ΑΕΚ Λάρνακας και το τελευταίο, ίσως και το πιο δυνατό και μάλιστα διπλό. Διπλό γιατί θα γίνει όχι αυτό το Σάββατο, το επόμενο, το άλλο. Θα είναι 2,90 λεπτά. Κοντά στην... Ναι, 2,90 λεπτά, ένα στη μία και ένα στις τέσσερις. Είναι το τελευταίο τεστ ή τα τελευταία δύο τεστ, αν θέλετε να το πείτε έτσι. Προφανώς θα χρησιμοποιηθούν δύο διαφορετικές ενδεκάδες κόντρα στην Τβέντε. Κόντρα στην Τβέντε θα είναι το μοναδικό φιλικό το οποίο δεν θα γίνει εδώ στο προπονητικό κέντρο που κάνει την προετοιμασία του ΠΑΟΚ, αυτό που βλέπετε πίσω μου. Είναι το γήπεδο που θα γίνει ο αγώνας και είναι το γήπεδο στο οποίο προπονείται και ο ΠΑΟΚ καθημερινά. Το τελευταίο παιχνίδι με την Τβέντε θα γίνει μερικά χιλιόμετρα, 20-30 χιλιόμετρα μακριά από εδώ, προκειμένου να πατήσουν, ας πούμε, έτσι, την απόσταση που έχουν οι δύο ομάδες, η Τβέντε και ο ΠΑΟΚ, το βρήκαν κάπου στη μέση και θα κάνουν εκεί αυτό το διπλό, ξαναλέω, φιλικό. 2,90 λεπτά θα είναι το τελευταίο πριν επιστρέψει η αποστολή την άλλη Κυριακή στις 12 του Ιούλη πίσω στη βάση της.
0: Πριν, αν θέλετε να ρωτήσω κάτι, εννοείται στη διάθεσή σας. Εγώ θέλω να πω κάτι βλέποντας το αντίο του ΠΑΟΚ σε Ιβανούσες και ο ΣΔΟΕΦ. Για τον δεύτερο θα μιλήσω. Δεν ξέρω, έχετε την αίσθηση ότι ο ΣΔΟΕΦ θα μπορούσε να παίξει έναν ακόμμα χρόνο στον ΠΑΟΚ?
2: Και πέρσι, εσύ, πέρσι αυτό έδειξε.
0: Πέρσι, εγώ συμφωνώ μαζί
1: καλή
0: σου.
1: Καλή σεζόν έκανε.
0: Ναι. Ίσως όμως θα μου πει τώρα τα χρήματα ήταν πάρα πολλά για να το κρατήσει ένα χρόνο ακόμα. Ίσως η ηλικία του 34 στα 35, αν δεν κάνω φοβερό λάθος, ίσως είναι ένα κριτήριο. Δεν ξέρω, ποια είναι η γνώμη σου, Θοδωρή, εσένα πρώτα?
3: Κοίταξε, είχε γίνει μια αρχική κουβέντα μεταξύ ΠΑΟΚ και ΣΔΟΕΦ. Θα μου πείτε, όταν ακόμα ο Λουτσέσκου ήταν ο προπονητής της ομάδας, δεν νομίζω ότι παίζει τόσο ρόλο όμως αυτό. Όσο ότι ο Ρώσος ήθελε ένα διετές συμβόλαιο και ο ΠΑΟΚ ήθελε να τον ανανεώσει για έναν ακόμα χρόνο. Η ηλικία του είναι οριακή για κεντρικό χαφ, δηλαδή είναι 33-34. Νομίζω ότι περισσότερο, αν με ρωτάς εμένα, με προβληματίζει το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ χάνει, εντός εισαγωγικών προφανώς, χάνει έναν ακόμα άξονα εκεί στο κέντρο, μία ακόμα μονάδα που ήταν τα τελευταία χρόνια στο βασικό κόρμο επιλογών.
0: Είχε μάθει.
1: Δηλαδή, μπορεί να μην είναι σταθερά του, ρε παιδί μου, ήταν σταθερές του.
0: Να παίζει, είχε
1: ήταν
0: μάθει
1: σταθερά,
0: με τον ΟΣΔΟΕΦ. Είχε ταιριάξει όταν ήταν στα καλά του με τον ΜΕΙΤΕ. Ήταν ένας παίκτης που πατούσε περιοχή, σκόραρε και όλα απειλούσε. Το είχε δείξει ειδικά σε ένα εξάμηνο
1: το
0: μέσα.
1: Πρώτο, πέσει, παιδιά, στο πρώτο εξάμηνο βάλε πάρα πολλά γκολ ο ΣΔΟΕΦ.
0: Σωστά. Άρα αυτό λέω, μήπως...
3: Ναι, είχε κάνει ρεκόρ, νομίζω, γκολ στην καριέρα του στο πρώτο εξάμηνο πέρσι ο ΣΔΟΕΦ. Για μένα το πιο σημαντικό είναι αυτό, αυτή η οπτική. Δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ χάνει ακόμα μια σταθερά που είχε, είτε είναι τη θεωρεί κανείς καλή ή φοβερή ή μέτρια ή τέλος πάντων, ήταν μια σταθερά τα τελευταία χρόνια εκεί στον άξονα, εκεί που λέγοντας άξονα μιλάμε για την μεσαία γραμμή, μιλάμε και για τα κεντρικά στόπερ, δηλαδή αυτή η νοητή γραμμή τέλος πάντων του άξονα που λέμε, η οποία θα έχει πάρα πολλές αλλαγές πλέον μετά και την αποχώρηση του ΣΔΟΕΦ. Μιλάμε για ένα σχεδόν καινούργιο κέντρο και ίσως ένα ολικά καινούργιο κέντρο άμυνας, αν εξαιρέσει κανείς τον Μιχαηλίδη που είναι ο μοναδικός που απέμεινε από την περσινή χρονιά. Όλοι οι υπόλοιποι στόπερ θα είναι καινούργοι. Ο ένας ήρθε, είναι ο Ελουστόντο. Αναμένονται άλλοι δύο, ένας στα κοντά, ένας λίγο πιο μετά. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι και πηγαίνοντας και στη μεσαία γραμμή, που υπάρχει αυτή τη στιγμή μόνο ο Καμαρά διαθέσιμος, ενώ στην πράξη, στο χόρτο, ο Καμαρά και ο Μεϊτέ, ο Καμαρά και ο, συγγνώμη, και ο Ζαφίρης, ο Μεϊτέ είναι στα πιτς. Ο Θημιάνης είναι μια επιλογή έτσι κι αλλιώς δευτεροτρίτη, εκτός αν βγάλει μάτια στην προετοιμασία και δείξει κάτι άλλο στον προπονητή του. Και ακόμα πιο πίσω είναι ο Σαρίς, ο οποίος είναι 20 χρονών, 21, τον απέκτησε την περασμένη σεζόν, πριν 6 μήνες μάλλον, ο ΠΑΟΚ από την Ιταλία, εκεί που είναι αναθρεμμένος ποδοσφαιρικά. Έχει δείξει καλά στοιχεία, αλλά προφανώς δεν μπορεί να θεωρηθεί, φαντάζομαι, ως ένας εκ των 4 χαφ που συνήθως έχει μια ομάδα εκεί, 4 στόπερ, 4 χαφ για να βγει η χρονιά. Ο ΠΑΟΚ από αυτές τις 8 θέσεις έχει 3-4 πλέον γεμάτες. Θέλει άλλες 4 προσθήκες. Καταλαβαίνει κανείς ότι όταν μιλάμε για μια τόσο κομβική, τόσο κομβικό χώρο του γηπέδου, οι επιλογές που πρέπει να γίνουν πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές και πολύ ποιοτικές. Και σίγουρα με κάποια διαφορετικά χαρακτηριστικά, δηλαδή ο ΣΔΟΕΦ, ναι μεν χάνει ο ΠΑΟΚ μια σταθερά, αλλά είναι σίγουρο ότι θα αποκτήσει έναν ποδοσφαιριστή με τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά από το ΣΔΟΕΦ, που ήταν περισσότερο, νομίζω, εγκεφαλικά παρά έτσι στο σωματικό παιχνίδι, στο physical game. Ο ΣΔΟΕΦ έδινε άλλα πράγματα, ο ΠΑΟΚ θα κοιτάξει να βρει έναν μέσο με άλλα χαρακτηριστικά, όπως και ένα μέσο με τα χαρακτηριστικά του ΜΕΙΤΕ, σας το είπα και τις προηγούμενες μέρες, προκειμένου να έχει έναν ποδοσφαιριστή που θα μπορεί, δεν ξέρω το αν λέγεται αντικαταστήσει ή να πάρει τη θέση μέχρι να έρθει ο Γάλλος, πάντως με την ίδια πάνω... Πώς?
0: Ίδια χαρακτηριστικά να έχει Θοδωρή και εννοείται.
1: Κύριε παιδί μου, την παρουσία.
0: Θα λείψει σε κάποια μάτς.
3: Ή παρόμοια χαρακτηριστικά.
0: Ναι. Είτε συνέλθει γρήγορα από τον δραματισμό, είτε χρειαστεί μέσα σε ζώνη να τον αντικαταθέσει. Τώρα λέει ένας φίλος εδώ, έλα λέει με, τη... Οσδόεφ, λέει με την Τρίτη έκανε κοντρόλ. Δεν θυμάμαι έτσι στο Καραϊσκάκη, θυμάμαι τη μία ότι την είχε στείλει στο Γάμα την μπάλα.
1: Απλά τώρα αυτή τη στιγμή σε ένα καλοκαίρι μεγάλων αλλαγών επέλεξε. Να μην κυνηγήσει την ανανέωση του ΣΔΟΕΦ και να πάει να ανανεώσει λίγο παραπάνω τα κύτταρα.
0: Το καταλαβαίνω σαν λογική.
1: Το οποίο έχει μια λογική. Κλείνουν κάποιοι κύκλοι.
4: Αλλά δεν συμφωνώ.
1: Κάποιοι κύκλοι κλείνουν. Τώρα, αυτό που λέει το ζητούμενο είναι τώρα αυτό που λέει ο Θόδωρος. Να βρει έναν παίχτη ο οποίος θα του δώσει άλλα στοιχεία μαζί με Ζαφύρη σαν δίδυμο, να δει πώς θα διαχειριστεί το ΜΕΙΤΕ και να βρει και ένα παίχτη υποστηρικτικά στο ΜΕΙΤΕ.
0: Και κάθε προπονητής, παιδιά, έχει άλλες σκέψεις. Δηλαδή, για κάποιον κάνει κάποιος. Για κάποιον άλλον θα κρυθεί. Δηλαδή, εγώ δεν θα εκπλαγώ ή θα εκπλαγώ, εντάξει, λίγο να μην ειλικρινείς. Αν δει τον Τζάλοφ τώρα και πει ο Λύση, αρέσει εμένα ο Τζάλοφ. Το κρατάω. Ε? Τι λες, κύριε. Χαστά που γελάτε.
3: Θα είναι η είδηση της προετοιμασίας. Η είδηση της προετοιμασίας.
0: Είναι ακραίο, ναι. Κοίταξε, θα εκπλαγώ κι εγώ λίγο.
3: Με αυτά που βλέπω εγώ. Εντάξει, δεν είμαι τα μάτια του προπονητή, αλλά με αυτά που βλέπω εγώ. Δεν πιστεύω ότι θα έχουμε αυτό το. Θα υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Αλλά εντάξει, είναι άλλα τα μάτια του Λαγού και άλλα τη Κουκουβάγια, άλλα τα μάτια του Λύση και άλλα τα δικά μου. Ο Καμαρά, ίσως δούμε κάτι διαφορετικό φέτος σε σχέση με την αρκετά απογοητευτική σεζόν που ολοκληρώθηκε για τον Αφρικανό μέσο. Mm-hmm. Θυμίζω ότι στην πρώτη του χρονιά στον Πάκο, ο Καμαρά είχε δώσει πάρα πολύ σε νούμερα, σε γκολ και σε assist. Η περσινή χρονιά ήταν πολύ μέτρια. Βεβαίως είχε και κάποιους τραυματισμούς που τον άφησαν πίσω. Τον βλέπω ανανεωμένο τον Καμαρά. Ίσως τον δούμε σε πιο ενεργό ρόλο υπό τις οδηγίες του Λύση. Είναι λογικό ότι και ποδοσφαιριστές που είτε είναι μικροί και αξιολογούνται, είτε είναι καθαροί επαγγελματίες και πιο μεγάλοι, που ίσως δεν υπολογίζονταν πέρσι ή εμείς δεν τους βλέπουμε ως να πρέπει να παραμείνουν στον ΠΑΟΚ, ο προπονητής να δει πράγματα τα οποία δεν βλέπουμε εμείς. Αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο, είναι λογικό.
0: Λοιπόν.
3: Αλλά προφανώς όλα αυτά θα κρυθούν και θα τα δούμε στο τέλος του 15η μέρου εδώ στην Ολλανδία.
0: Θα
3: και θα γίνουν σχετικές εισηγήσεις.
0: Για να προχωρήσω λίγο το ρεπορτάζ, παρακολουθήσω το φιλικό του ΠΑΟΚ και τα λέμε και αύριο πολύ περισσότερο. Εντάξει, Θοδωρή μου.
3: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Και εσύ, σε φιλό.
1: Γεια σου, Θοδωρά.
0: Λουζάρα φοράς, όντως, έχει δίκιο φίλος. Λοιπόν, πάμε και στον Αλέξα Βόπουλο για να δούμε πώς να ξεκινήσω. Σκέφτομαι καμιά φορά. Δεν έχει και φοβερά πράγματα ή έχει. Άστα τα κουνούπια, ρε, μην τα πειράζεις. Είναι 20 τα.
1: Δεν θα αφήσω εγώ να με κάνει καντήλα.
0: Αλέξη μου, θα ξεκινήσω πάντως με κάτι που έγραψε νωρίτερα ένας φίλος. Υπάρχει περίπτωση να ενδιαφερθεί για τον Σιώπη αν ξεκαθαρίσει ότι δεν θα είναι στον Παναθηναϊκό
2: ο Άρης. Νομίζω, Άλεξ. Κάτι έχεις πει.
1: Μαζί το είχαμε πει, ναι.
5: Το έχω πει, εδώ και πολύ καιρό.
0: Τι λες.
5: Ναι, όχι, για τον Άρη ο Σιώπης θα είναι πάντα ένας στόχος. Αυτό έχω πει και θα είναι πάντα ανοιχτή η πόρτα. Πλην όμως αυτή τη στιγμή θυμίζω ότι ο Άρης στη συγκεκριμένη θέση έχει και το Φόγκλα, τον οποίο τον αγόρασε και έχει δαπανίσει και ένα σημαντικό ποσοστό και έχει ένα πολύ καλό συμβόλαιο. Πήρε και τον Ντέλε Μπασίρου, τη μοναδική δηλαδή, συμφωνία ουσιαστικά που έχει κάνει. Είναι ένας χαφ και αυτός.
0: Αν κουνάς τα πόδια σου εσύ, σταμάτα να το κάνεις γιατί φαίνεται σαν να γίνεται σεισμός εκεί. Και επειδή είμαστε και λίγο πειρασμένοι τελευταία.
5: Όχι. Σεισμός δεν γίνεται πάντως.
0: Ευχαριστώ.
5: Πάντως η αλήθεια είναι ότι για τον Σιώπη ο Άρης είναι διατεθειμένος να περιμένει έως το τέλος του καλοκαιριού να δει τις εξελίξεις με τον Παναθηναϊκό. Ο Σιώπης πολλές φορές έχει πει ότι θα ήθελε να επιστρέψει στον Άρη και στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω και η οικογένειά του το θέλει. Πρέπει να συντρέξουν όμως και οι προϋποθέσεις. Αυτή τη στιγμή έχει ενεργό συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Είναι στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού και είναι μια περίπτωση, μια υπόθεση που δεν πρόκειται να ξεκαθαρίσει για τον Άρη άμεσα.
0: Θα έκανε και υπερβάσεις για τα μάτια του Σιώπη ο Άρης. Δηλαδή έχει ένα καλό συμβόλαιο και μπορεί να βρει ένα αντίστοιχο, λέγαμε νωρίτερα, στην Τουρκία για παράδειγμα.
5: Ναι, αν δεν το βρει, ο Άρης δεν μπορεί να του δώσει παιδιά αυτά τα λεφτά που παίρνει στον Παναθηναϊκό. Εδώ συζητούσαμε χθες τι έγινε με τον Μαντσίνη. Ο Άρης του έκανε μια πρόταση 400 χιλιάρικα και με τα ίδια χρήματα, ίσως και λίγο λιγότερα, προτίμησε να μείνει στο ΑΠΟΕΛ. Δεν μπορεί να πάει σε νούμερα πάρα πολύ μεγάλο. Ο Άρης πρέπει να διορθώσει τα λάθη που έκανε στο μπάτζετ το περασμένο καλοκαίρι, όταν αγόρασε ποδοσφαιριστές και τους έκανε συμβόλαια εκατομμυρίων. Και αυτό είναι που πληρώνει αυτή τη στιγμή και γι' αυτό νομίζω ότι παρατηρείται και αυτή η πολύ σημαντική καθυστέρηση. Για Άρη, δεν συνάδει αυτό που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες στο ρεπορτάζ. Κλαίει το ρεπορτάζ τις τελευταίες μέρες. Διότι κανονικά, υπό κανονικές συνθήκες, ο Άρης έχει κάνει ήδη 2-3 κινησούλες. Το ότι δεν το κάνει έχει να κάνει αποκλειστικά με την προσπάθεια που καταβάλει το κλαμπ, νομίζω, να απαλλαγεί από κάποια λάθη που έγιναν το περασμένο καλοκαίρι. Από παίκτες δηλαδή που δεν υπολογίζονται και πολλοί από αυτούς έχουν και πολύ μεγάλα συμβόλαια και στα νούμερα τους, αλλά και στη χρονική τους διάρκεια. Υπάρχει το αγκάθι που λέγεται Μωρόν. Σήμερα με έπαιρνα τηλέφωνο συνάδελφο από την Κύπρο. Έχει εμπλακεί πολύ και το όνομα του ΑΠΟΕΛ γενικά με τις ελληνικές ομάδες και με το ρεπορτάζ εδώ, λόγω της παρουσίας εκεί του Παπαδόπουλου, του Βρίζα, του Ολυμπού Διευθυντή. Και με ρωτούσαν για το Μωρόν. Αν υπάρχει περίπτωση να πάει στο ΑΠΟΕΛ. Δεν υπάρχει, να το ξεκαθαρίσω, σε περίπτωση που το δούμε δεξιά-αριστερά να γράφεται ή να ακούγεται, γιατί καταρχάς και τα νούμερα είναι πολλά και από όσο ξέρω δεν είναι ποδοσφαιριστής τον οποίο εκτιμά όσον αφορά το αγωνιστικό του προφίλ ο Νίκος Παπαδόπουλος.
0: Να πω... Συγγνώμη αυτό να πω, κόβει τη δουλειά του κόσμου ο Αλέξ. Δηλαδή αν το δούμε να γραφτεί δεν ισχύει, δηλαδή τους τελείωσε αυτό να γράψουν κάτι ναι. Σήμερα για αύριο.
4: Ναι, σωστά.
0: Εντάξει, πολύ ωραία,
4: να πω εδώ ότι μιας και τον ανέφερε σε ένας από τους πιο πολυσυζητημένους προπονητές στην Ελλάδα, ο Νίκος Παπαδόπουλος, την Παρασκευή σπάει τη σιωπή του στο build-up. Σε Μιχάλη
1: ωραίο,
4: και Ντέμι.
1: Ωραίο build-up.
0: Έχει πολλά να πει.
4: Έχει πει αρκετά.
1: Πολύ
4: έχει
1: καλό build-up είναι αυτό.
4: Να ξέρετε.
0: Δυνατό.
4: Ήταν το άλλο spoiler που ήθελα να σας κάνω μετά τη Λατινοπούλου.
0: Και ο Σαββόπουλος θα το παρακολουθήσει. Είναι σίγουρο.
1: Πολύ ωραίο.
0: Για επαγγελματικούς λόγους.
1: Ναι, γιατί μιλάει και πολύ γενικά από πάνω.
4: Ναι.
1: Δεν μιλάει.
0: Αλέξ, έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις αυτά που λέμε τώρα ή ολοκληρώνουμε?
5: Απλά να αναφέρω μια πολύ έντονη φήμη που υπάρχει από σήμερα ότι θα ανακοινωθεί πιθανότατα όχι μεταγραφή είτε σήμερα είτε αύριο μια προσθήκη στο οργανόγραμμα της ΠΑΕ με κάποιο στέλεχο σε ρόλο συμβούλου που να έχει να κάνει γενικότερα και με το αγωνιστικό και με το διοικητικό και λίγο από διαιτησία. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν έχουν βγει περισσότερες πληροφορίες προς τα έξω. Δεν έχει επιβεβαιωθεί ούτε και διαψευστεί από την ΠΑΕ. Αλλά υπάρχει αίσθηση, και αυτό το μαθαίνω και εγώ, όντως κάτι παίζει, ότι πολύ σύντομα θα υπάρξει μια προσθήκη και αλήθεια είναι ότι πρέπει να υπάρξουν και κάνα δύο προσθήκες και στη διοίκηση. Διότι έφυγε το Μαζάτος, έφυγε ο εμπορικός διευθυντής, ο εμπορικός διευθυντής δεν καταστάθηκε και πρέπει να αφήσουν και κάνα δύο στελέχη στην ΠΑΕ. Και νομίζω ότι ένα από αυτά θα ανακοινωθεί, αν όχι σήμερα, τουλάχιστον πιθανότατα αύριο.
0: Ωραία. Ευχαριστώ, Αλέξ μου. Ευχαριστώ πολύ.
5: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, γιατρέ.
0: Λοιπόν, εμείς θα πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα. Αφού ξεκαθαρίσει το φίλο ότι φίλε, δεν τζιμπάω εγώ σε αυτά τώρα. Θα παίξει ο ΠΑΟΚ 45 λεπτά όταν θέλω, θα παίξει 5 λεπτά όταν θέλω. Θα παίξει ο Άρης 30 λεπτά, θα παίξει 1 λεπτό. Θα παίξει ο Παναθηναϊκός παραπάνω, ό,τι χρειάζεται. Ό,τι χρειαστεί με βάση την ειδησογραφία. Το κάνω πολλά χρόνια αυτή τη δουλειά, οπότε δεν χρειάζομαι υποδείξεις. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα μόνο για το Action 24. Θα γυρίσουμε σε λίγο, θα παραμείνουμε Θεσσαλονίκη, έχουμε πολύ σημαντικό λόγο.

Η Synergy προχωράει στην έκδοση ομολογιών πενταετούς διάρκειας έως 100 εκατομμύρια ευρώ με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα. Synergy μεταφέρει με ασφάλεια και αξιοπιστία τις πρώτες ύλες που δίνουν μορφή στον κόσμο μας. Εξειδίκευση στα πλοία τύπου Capesize και παγκόσμια πρωτοπορία. Ομάδα με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία. Ανθεκτικότητα με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη. Με όραμα και ισχυρό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης. Έναρξη δημόσιας προσφοράς Δευτέρα 6 Ιουλίου. Λήξη δημόσιας προσφοράς Τετάρτη 8 Ιουλίου. Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων ομολογιών Δευτέρα 13 Ιουλίου. Synergy. More than shipping.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
2: Είναι ο Μπέντι Λίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
3: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να τον κάνει τον πιο επιτυχημένο για κάποιους.
1: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Λοιπόν, η Ειρήνη Φράσκου καλωρίζει και η κορίτσι μου και πάμε να ξεκινήσουμε δυναμικά. Τρέλα για τα διαρκεία στο Άρη. Πώς έγραφε, 3 και 39, πώς έγραφε στο άρθρο που μας έστειλες?
1: Σε 3 και 39 λεπτά χρειάστηκαν για να κάνουν ανάρπαστα οι φίλαθλοι του Άρη. 4.191 διαρκείας ακριβώς. Αριθμός που μόνο τυχαίος δεν είναι, καθώς αν το διαβάσουμε ανάποδα, είναι και το έτος ίδρυσης του κλαμπ. Να πούμε ότι πέρα από αυτά τα εισιτήρια που δόθηκαν τα διαρκείας, η ΚΑΕ Άρης ορθώς κράτησε περίπου 2.000 εισιτήρια διαρκείας για να μπορούν να δίδονται μεμονωμένα στους αγώνες μέσα στη χρονιά. Αναμενόμενο και οι άνθρωποι της ΚΑΕ Άρης τόσες μέρες...
0: Δεν χωράνε. Ότι... Πολύ μικρό το γήπεδο, το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες. Έχεις απόλυτο δίκιο για αυτά
1: πολύ
0: που έχει κάνει ο Άρης.
1: Και ευτυχώς... Και στη συνέντευξη τύπου, αν θυμάστε, όταν είχε παρουσιαστεί ο Βασίλης Πανούλης, ήταν ένα θέμα αυτό. Και γενικά οι άνθρωποι της ΚΑΕ Άρης είπαν ότι κάνουν προσπάθειες για να αυξηθεί η χωρητικότητα του γηπέδου περίπου στο 20%. Κάτι που θα είναι πολύ σημαντικό με τους αριθμούς που βλέπουμε τώρα και με την ταχύτητα που πολλούνται τα εισιτήρια. Κατά τα άλλα, περιμένουμε μέσα στην ημέρα την επίσημη ανακοίνωση για την απόκτηση του Νένα Δημητρίεβιτς, ο οποίος αποχαιρέτησε την Bayern με τη σειρά της, τον αποχαιρέτησε και τον ευχαρίστησε και η πρώην ομάδα του. Είναι μια κλεισμένη μεταγραφή και απλά απομένει το τυπικό για την απόκτησή του.
0: Ο ΠΑΟΚ πηγαίνει για μπαμ, θέλω να πάμε λίγο εκεί σε αυτό, πηγαίνει για μπαμ στη θέση 3. Διάβαζα κάτι ονόματα, ρε φίλε. Υπάρχει ποιος να προσέγγισε Χεζόνια και τέτοια πράγματα?
2: Η Ειρήνη ξέρει.
0: Ειρήνη.
1: Να σας πω την αλήθεια, από το ρεπορτάζ δεν προκύπτει αυτό. Mm-hmm. Γενικότερα, οι άνθρωποι της Ασπρόμου Αυρικαέ, αυτό που λένε εδώ και πάρα πολλές μέρες, γιατί να μην ξεχνάμε ότι το ρόστερ του ΠΑΟΚ είναι σχεδόν ολοκληρωμένο εδώ και πολλές μέρες. Δηλαδή, δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει αυτό ποτέ. Αυτό που λένε είναι ότι δεν θα βιαστούν να πάρουν κάποια απόφαση για την θέση 3, ότι γενικά εξετάζουν πάρα πολλές περιπτώσεις παικτών, προταθεί και αρκετοί. Ήταν. Ωστόσο, δεν υπάρχει λόγος βιασύνης, καθώς και ο sports director της ΚΑΕ ΠΑΟΚ θα ταξιδέψει στο Vegas για το Summer League του NBA. Οπότε θα εξετάσει και εκεί πέρα κάποιες περιπτώσεις που πιθανόν να ταιριάζουν περισσότερο με τον ΠΑΟΚ.
2: Να πούμε ότι
1: είναι λογικό,
2: η Ειρήνη είναι άξιο μέλος του Αθλέτικο και καλώς βγαίνει στο back-to-back, γιατί έχει ανεβάσει χθες ένα story και έχει γράψει: με έχουν ταλαιπωρήσει και αν με έχουν ταλαιπωρήσει. Ναι. Αλλά σαν το τριάρι του ΠΑΟΚ, κανείς.
0: Ναι. Λοιπόν, Ειρήνη, αύριο και τις επόμενες μέρες θα έχουμε να πούμε και περισσότερα για όλα αυτά που λέμε. Γελάνε εδώ οι τύποι.
2: Πρέπει να τη βάλουμε λίγο στην παρέα.
0: Κοίτα, νομίζω μας βλέπει, οπότε ξέρει λίγο πολύ περί τίνος πρόκειται.
3: Βλέπει, βλέπει. Βλέπει υπόθεση, δεν είναι τίποτα.
0: Εντάξει, θα τα πούμε και κάποιο βράδυ όσον αφορά τις εκπομπές.
2: Στο chat να μην πεις, Ειρήνη μου. Άστο από αύριο.
3: Τα περιεργοποιημένο είχε το άστο.
0: Και εννοείται στο Αθλέτικο, Ειρήνη. Βλέπουμε και τα γκρουπ δυναμικότητας για Άρη και ΠΑΟΚ. Εντάξει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.
2: Γεια σου, καλά.
0: Εντάξει, ήμασταν light στο βάπτισμα του πυρός. Ήμασταν light.
2: Ήμασταν πολύ light.
0: Λοιπόν, αδέρφια.
2: Στην επόμενη σύνδεση όμως δεν θα είμαστε.
0: Ξεκάθαρα. Ανεβαίνουμε πάνω εμείς. Έχουμε διάφορα πραγματάκια να κάνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και το chat εδώ που βρισκόμαστε στο Αθλέτικο, αλλά και στο Action 24 τους τηλεθεατές. Εννοείται πως από αύριο θα έχουμε ακόμα περισσότερα. Εφόσον προκύψει, ξαναλέω, συνέντευξη τύπου αύριο οριστικά, δεν ξέρω αν έχει γίνει αυτό γνωστό ήδη, αλλά εφόσον προκύψει η συνέντευξη τύπου του Ολυμπιακού με τα πολύ σημαντικά θέματα που αναλύσαμε, θα καλύψουμε και αυτή τη συγκεκριμένη κατάσταση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα.

0: αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
1: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή νέας τρομοκρατίας. Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη το οργισμένο μήνυμα του Πρωθυπουργού για τους δράστες της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Μεταβαίνει εκτάκτως στη Θεσσαλονίκη. Χτύπησαν 3 σπίτια σε 17 λεπτά. Διέφυγαν με μηχανή. 5 τραυματίες, διασωληνωμένη μία γυναίκα. Η αντιτρομοκρατική ανέλαβε τις έρευνες, καταδικάζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αδιανόητη τραγωδία στη Λυτή. 2 νεκρούς άφησε πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο. Θρήνος για τον 66χρονο, αναμένεται η ταυτοποίηση της σωρού του 12χρονου γιου. Στο νοσοκομείο με εγκάβματα και σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση μητέρα. Πώς σημειώθηκε η οικογενειακή τραγωδία, αυτοψία του Action 24. Εισαγγελική έρευνα για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Αυτοψίες και ελέγχου στατικότητας σε όλα τα όμορα κτίρια από ειδικά κλιμάκια. Το χρονικό μιας προαναγγελθήσας κατάρρευσης. Και η πίζα γέρνει αλλά δεν πέφτει. Η φράση μηχανικού λίγο πριν πέσει η πολυκατοικία. Σοβαρά ερωτήματα για ελλειπή μέτρα αντιστήριξης στις εξκαφές. Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες πώς και από ποιον θα αποζημιωθούν οι πληγέντες. Σε αχαρτογράφητα νερά ο πλανήτης. Ρεκόρ σοκ στις θερμοκρασίες των ωκεανών. Νέο ιστορικό ρεκόρ υπερθέρμανσης τον Ιούνιο. Έσπασε το φράγμα των 20,9 βαθμών Κελσίου. Σήμα κινδύνου από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικος για πρωτοφανείς θαλάσσιους καύσωνες που απειλούν τα οικοσυστήματα και γεννούν ακραίες καταιγίδες. Τι λένε οι ειδικοί? Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.

0: Φυσικά, Jesse μου και Βαλανόβα Μόρ. Σιγά μου τα άφηνα.
1: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Η Αλόνισος θα έλεγε κανείς ότι είναι το ησυχαστήριο των Βορείων Σποράδων. Ένα νησί για ήρεμες και ταυτόχρονα ποιοτικές διακοπές. Κατά πράσινη, σε γαλάζιο φόντο, με μια πανέμορφη γραφική μεσαιωνική χώρα που δεν μοιάζει με καμία άλλη στο Αιγαίο. Την Αλόνισο την έχω επισκεφτεί αρκετές φορές στο παρελθόν. Πάντα με γοήτευε το πλούσιο φυσικό περιβάλλον της. Ένα νησί με γεωγραφικές αντιθέσεις και πολλές εναλλαγές τοπίου, με σημαντικότερο όλων το θαλάσσιο πάρκο της. Κατευθυνόμαστε προς Γέρακα, εδώ στην Αλόνισο. Σήμερα θα ανακαλύψουμε την άγρια ομορφιά του νησιού και μαζί μας έχουμε τον Jason.
1: Γεια σας.
0: Ο οποίος ασχολείται εδώ με περιπάτους και περιπλανήσεις στην Αλόνισο και ευελπιστούμε να ανακαλύψουμε παρέα έτσι όμορφα και άγρια τοπία.
1: Και βέβαια, να είστε σίγουροι.
0: Εδώ off-road, συνεχίζουμε στην άγρια πλευρά της Αλονίσου. Όλα αυτά τα χρόνια ταξιδεύοντας, έχω κάνει πραγματικούς φίλους σε διάφορα μέρη της χώρας. Το σημαντικότερο στοίχημα της εκπομπής είναι αυτό ακριβώς, να γνωρίσουμε ανθρώπους που αγαπούν και χαίρονται να μοιράζουν τις ομορφιές του τόπου τους. Να γίνουν φίλοι μας και μαζί να εξερευνήσουμε τους κρυφούς θησαυρούς σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Περιμένω λοιπόν τα δικά σας μηνύματα και ανυπομονώ να με ξεναγήσετε στον τόπο σας. Πού είμαστε?
2: Είμαστε στα Μελεγάκια.
0: Αργή είναι αυτή η Άσονα, ε?
2: Ναι, είναι αργή. Αυτή οι δύο συγκεκριμένα είναι οι μεγαλύτεροι του νησιού.
0: Και συνεχίζουμε προς Γέρακα.
2: Τώρα ναι, πάμε προς το Γέρακα, αλλά από το Διάσελο θα στρίψουμε προς μια τοποθεσία που λέγεται Παπί.
0: Παπί.
2: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, έτσι λέγεται και το Παπί.
2: Ναι, έτσι λέγεται. Όχι, δεν έχει πάπιες. Okay. Μια κεραία έχει, έχει κάτι μονοπατάκια και έχει πολύ ωραία θέα τη θάλασσα.
0: Έλα μου, εντάξει. Να θα κάνω αυτό. Χρόνια στις ειδικές αποστολές. Ωρε φίλε, ο ορισμός της άγριας ομορφιάς εδώ στην Αλόνισο. Πω, κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Έλα ρε Jason, ωραίος, γαμώ.

0: Η Άσονα μπορεί να ταλαιπωρηθήκαμε λίγο να έρθουμε, αλλά έχω πάρα πολύ καιρό να δω τόσο όμορφο και άγριο τοπίο ταυτόχρονα. Δηλαδή, το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου
1: ενώνεται με το απέραντο πράσινο
0: της
1: Ελλάδος.
0: Εκεί που μου είπες είναι η κορυφή.
1: Αυτή είναι η κορυφή Κουβούλη, είναι η ψηλότερη κορυφή στην Αλόνισο, είναι 475 μέτρα και όπως βλέπουμε είναι κατακόρυφος γκρεμός κατευθείαν στη θάλασσα.
0: Νομίζω αν ερχόμασταν το πρωί,
1: ναι,
0: θα ήταν ακόμα πιο ωραίο γιατί το φως θα χτύπαγε
1: την ακριβώς πλαγιά. Πάνω στους βράχους.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ωραία διαδρομή είναι αυτή η Άσονα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Το καλοκαίρι έρχεσαι συχνά εδώ?
1: Πιο πολύ το χειμώνα.
2: Ποια είναι η αγαπημένη σου διαδρομή?
1: Η αγαπημένη μου διαδρομή είναι από την παραλία του Γέρακα, πάνω στην κορυφή του Γέρακα και από πίσω σε ένα μικρό εκκλησάκι που κανονικά είναι προσβάσιμο μόνο από θάλασσα, η Ανάληψη, που ήταν συνδεδεμένο με το Άγιον Όρος και την Κύρα Παναγιά.

0: Έλα, πού με έφερες, σε Μαντρί με έφερες.
1: Άμα δεν πάμε και σε Μαντρί. Βλέπουμε τη φύση, τη θάλασσα, πρέπει να δούμε και τα ζώα.
2: Σωστό, σωστό.
0: Φιλαράκια σου.
1: Φιλαράκια.
3: Η κτηνοτροφία αποτελεί μια από τις κύριες δραστηριότητες των κατοίκων της Σαλονίσου. Κατά τη διάρκεια μιας βόλτας στο μονοπάτι του νησιού, είναι σχεδόν βέβαιο πως θα συναντήσεις κάποιο βοσκό με το κοπάδι του ή θα πέσεις πάνω σε κάποιο μαντρί.
4: Την ώρα του φαγητού ήρθαμε.
5: Ναι, ναι, ναι. Εδώ τα ταΐζομαι τώρα, τα αρμπέγομαι.
4: Τι κάνετε?
5: Όλα καλά, εσείς?
4: Καλά, εδώ περπατάμε στη φύση και κάναμε μια στάση.
5: Μπράβο, έτσι.
4: Ας να δούμε.
5: Τι να κάνουμε.
4: Α, ωραίο αυτό. Ο κύριος Αρμέγη κοιτάει πώς τα τρώνε. Mm. Για να είναι ευχάριστο.
5: Ναι, εγώ από εδώ τους ρίχνω το φαγητό. Mm. Ο κύριος από κάτω τα αρμέγη.
4: Μπράβο, μπράβο.
5: Να, τώρα θα δες. Θα ανοίξουμε, θα φύγουμε, θα ξαναβάλουμε πάλι.
4: Το γαλατάκι να φανταστείτε το κάνετε τυράκι, ναι. Με ζυτριούλες, τα πάντα,
5: ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Γιάννη Μαθρέμα εδώ.
5: Γιάννη Μαθρέμα εδώ.
4: Okay. Και εσείς εδώ από την Αλόνισο, ε.
5: Εδώ. Ναι, ναι. Μπράβο. Εγώ ήταν οι γονείς μου. Είχαν το ζώο.
4: Α, οι γονείς ήταν κτηνοτρόφοι.
5: Και τώρα, ναι.
4: Α, δεν ήταν ο κύριος.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι.
4: Α,
5: δεν ήταν ο κύριος.
4: Έγινες κτηνοτρόφος.
5: Έγινε, ναι. Ακολούθησε εδώ.
4: Ε, η αγάπη έχει δύσκολα μονοπάτια. Έτσι πάει.
5: Ανέβομαι.
4: Το όνομά σου είπα,
5: ξέχασα. Άννα.
4: Δημήτρης. Χάρη Κάνα.
5: Φεύγουμε και γυρίζουμε. Τρει ώρα.
4: Είναι 24-24 ώρα το επάγγελμα.
5: Όλη μέρα, ναι, ναι.
4: Όλη μέρα.
5: Ναι, είναι δύσκολη δουλειά πολύ. Πού πάτε τώρα?
4: Πάμε να κάνουμε το μονοπάτι, αν δεν κάνω λάθος, στους Αγίους Αναργύρους. Στα δίδυμα Εξοκλήσια. Ωραία, το έχεις κάνει? Ή πάνε χρόνια από τότε?
5: Ωραία, ωραία.
4: Ωραία είναι.
5: Ναι, ναι, ναι.

0: Εντάξει, νομίζω δεν θα μπορούσε να τελειώσει καλύτερα η σημερινή μέρα.
1: Όχι, δεν θα μπορούσε.
0: Φτάνοντας εδώ στα δύο εξοκλήσια των Αγίων Αναργύρων, με αυτή τη θέα μπροστά, νομίζω αυτή τη στιγμή στη Σκόπελο πρέπει να βρέχει, ε.
1: Ναι, έτσι φαίνεται.
0: Εντάξει. Και θα δω τι γίνεται. Άλλο τοπίο τώρα.
1: Ναι.
0: Άλλη φύση.
1: Τελείως διαφορετική. Τώρα είμαστε στο νοτιοδυτικό κομμάτι της Σαλονίσου.
0: Σπηγές.
1: Από την άγρια φύση με χαμηλή βλάστηση έχουμε έρθει τώρα πιο πολύ στο Πευκόδασος.
0: Σπηλιές βλέπω από κάτω, βράχια. Εντάξει, τα νερά πεντακάθαρα.
1: Ναι, απίστευτα.
0: Και να σου πω κάτι, εμένα με αυτό το φως μου αρέσουν περισσότερα.
1: Ναι.
0: Τα χρώματα.
1: Είναι πιο ωραία. Και από εδώ πέρα μπορούμε να δούμε το νησί του Μανόλα.
0: Α, εκεί στο βάθος.
1: Το νησάκι, ναι, στο βάθος, το μεγαλύτερο και το λίγο πιο μικρό είναι ο Σταυρός. Και η παραλία της Μεγάλης Άμμου.

0: Καλημέρα από την Αλόνισο, εδώ από το γραφικό λιμανάκι στη Βότση. Ένα από τα πράγματα που πρέπει να κάνεις αν έρθεις στο νησί είναι βόλτα στο θαλάσσιο πάρκο. Αυτό θα κάνω σήμερα για να το ανακαλύψουμε παρά με τον Βαγγέλη, με το φουσκωτό που βλέπετε στο βάθος. Πάμε! Πριν όμως ξεκινήσει η εξερεύνηση προς το θαλάσσιο πάρκο, κάνουμε μια στάση για να δώσουμε βοήθεια σε ένα εστιοπλοϊκό μιας παρέας Γάλλων, τον οποίον είχε κολλήσει η άγκυρα και δεν μπορούσαν να φύγουν. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο νόμος της θάλασσας λέει ότι πρέπει να βοηθήσεις και αυτό κάναμε.
1: Έλα, λίγο τώρα.
0: Ενώ παλεύαμε για αρκετή ώρα και ήμασταν έτοιμοι να καλέσουμε τις αρχές, τελικά η λύση ήρθε από τον Βαγγέλη, ο οποίος πρότεινε να λασκάρουν την άγκυρα μέχρι τέρμα και να τη σύρουν για κάμποσα μέτρα με τη βοήθεια της μηχανής, ώστε αυτό να βοηθήσει την άγκυρα να αποδεσμευτεί από το ρεμέτζο. Και έτσι έγινε.
1: Έπιαξε!

Το θαλάσσιο πάρκο της Αλονίσου είναι ένας πραγματικά μοναδικός τόπος, ο οποίος σχετίζεται με μύθους και θρύλους πειρατών. Έχοντας ακούσει για αυτόν τόσα χρόνια, η ευκαιρία να τον επισκεφτώ ήταν ο στόχος που επιθυμούσα να πραγματοποιήσω. Και σήμερα αισθάνομαι πολύ χαρούμενος που θα έχω την ευκαιρία να ανακαλύψω αυτόν τον μαγικό τόπο με τα δικά μου μάτια. Το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλονίσου και Βορείων Σποράδων αποτελεί το πρώτο θαλάσσιο πάρκο της Ελλάδας και τη μεγαλύτερη προστατευόμενη θαλάσσια περιοχή της Ευρώπης. Αυτόν τον τόπο διακρίνει η μοναδική ομορφιά του και η πλούσια βιοποικιλότητα που φιλοξενεί. Καταφέρνοντας να διατηρήσει αναλύωτη την αυθεντικότητά του, το θαλάσσιο πάρκο προσφέρει μια μοναδική εμπειρία για τους επισκέπτες. Οι καταγάλανες και καθαρές θάλασσες, τα εκπληκτικά βραχώδη τοπία και οι μαγευτικές παραλίες δημιουργούν ένα σκηνικό απόλυτης ομορφιάς.

0: Βαγγέλη, πού είμαστε?
1: Λοιπόν, είμαστε στη νότια πλευρά της Σαλονίσου. Από εκεί θα πάμε. Πάμε απέναντι είναι το Ξηρό, η Περιστέρα που λέμε. Είναι ένα κατοίκητο νησί, υπάρχουν 5-6 σπίτια. Αυτά τα δύο είναι τα αδέλφια απέναντι. Είναι το μικρό αδέλφι αριστερά και το μεγάλο αδέλφι δεξιά. Αυτά δεν ενώνονται. Αυτά θα δούμε στην πορεία ότι είναι δύο ξεχωριστά νησιά. Δεν υπάρχει, μόνο κατσίκια υπάρχουν. Έχει και εκεί κατσίκια, παντού κατσίκια. Έχει πολλά κατσίκια η Αλονισιώτες, γιατί οι Αλονισιώτες παλιά ήταν εκτινοτρόφοι.
0: Κατά κύρια βάση.
1: Κατά κύρια βάση. Έρχομαι από το 88, ήμουν Αμερική, θα δω, ερωτεύτηκα το νησί.
0: Μόνο το νησί ή και τίποτα?
1: Όχι, έχω γυναίκα. έκανα 3 παιδιά στην Αμερική, έχω 7 εγγόνια.
0: Να σου ζήσουνε.
1: Να είστε καλά. Αγαπάνε πολύ το νησί, κάνουν sailing, κάνουν... Και εγώ κάνω και έχω αυτό το σκάφος και η Αλόνισος με τις βραχονισίδες που έχει είναι πανέμορφη.
0: Καλημέρα!

0: Βαγγέλη, μπλε σπηλιά, ε.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η μπλε σπηλιά της Σαλονίσου. Πολύ ωραία δροσερή σπηλιά το καλοκαίρι. Ο κόσμος έρχεται εδώ για μπάνιο, βουτάει. Το σώμα σου γίνεται μπλε λόγω του βυθού και της επιφάνειας. Και έχει θέα εδώ τη χελώνα απέναντι.
0: Ναι. Είναι... Λαϊκός μύθος λέει ότι ο Παπανικολής ερχόταν.
1: Ερχόταν εδώ, κρυβόταν. Εδώ κρυβότανε. Μύθος.
0: Τώρα
1: είναι πανέμορφο.

0: Φεύγουμε για κύριε Παναγιά τώρα, έτσι.
1: Τώρα, σε 7-8 μίλια είμαστε εκεί. Θα πάμε στο μοναστήρι, να δούμε τον γέροντα, να πάρουμε την ευλογία του και να φανάσουμε καλά, να βγούμε το τσιγκουράκι μας. Με τον Λουκούμι, φυσικά.
0: Φύγαμε!

0: ενώ πετάω σε πελάγια ευτυχίας που κατάφερα να έρθω στην κυρία Παναγιά, μέσα στη χαρά μου δεν πρόσεξα τα βράχια που στέκονται μπροστά μου και το ντρόουν έπεσε στη θάλασσα. Οπότε φίλοι μου, όπως καταλαβαίνετε, ήρθε η ώρα για μια δροσερή βουτιά.
1: Mission complete. Αυτά έχω να πω. Συνεχίζουμε.

0: είμαστε, είναι κλειστό.
1: Κράτα το κορδονάκι να δεις.
0: Όχι. Εντάξει, δεν πειράζει. Την επόμενη φορά θα πούμε. Δεν ήταν εδώ μοναχός, αλλά δεν πειράζει.
2: Δεν πειράζει. Εμείς την ευλογία την πήραμε και μόνοι μας, γιατί το πάνε ήταν να έρθει στο μοναστήρι.
0: Ακριβώς.
2: Τώρα δεν είναι. Όλος ο χώρος αυτός, όλος ο τόπος αυτός είναι ευλογημένος. Είναι όντως μια ευλογία. Απέναντι το πιπέρι, είναι τα γιούρα, είναι ο παππούς. Εκεί είπαμε για τα γιούρα ότι τότε επί μυθολογίας ήταν η σπηλιά του Κύκλοπα.
0: Α, ήταν ο Κύκλοπα. Ναι, σωστά, η σπηλιά του Κύκλοπα.
2: Πετούσε τα βράχια στον Οδυσσέα και στα πλοία.

0: θάλασσα πώς μπήκε στη ζωή σου, Βαγγέλη?
1: Η θάλασσα από μικρός έκανα εστιοπλοεία, Θεσσαλονίκη. Έκανα εστιοπλοεία, κοπηλασία, μετά εστιοπλοεία. Και μετά αγόρασα σκάφος. Στην Αμερική που ήμουνα είχα, πήγαινα Long Island για ψάρεμα, αυτά κατέβαινα. Και όταν ήρθα εδώ και είδα αυτό το πράγμα, λέω, δεν φεύγω από εδώ, εδώ είναι ο παράδεισος. Από τον παράδεισο δεν φεύγεις.
0: Όχι.
1: Δεν λέω να πεθάνω για να πάω στον παράδεισο, θέλω να ζήσω τον παράδεισο τώρα που ζω, να το χαρώ. Μετά θα δούμε.
0: Μετά, ναι.
1: Θα δούμε τι εξέλιξη
0: έχει ο Θεός μετά.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Άλλο ένα τικ στις ταξιδιωτικές μου εμπειρίες, μόλις μπήκε, κατάφερα να φτάσω στην κυρία Παναγιά. Λοιπόν, ο Βαγγέλης πήγε κάτω να ετοιμάσει το σκάφος, να φουσκώσει λίγο τα μπαλόνια. Πάμε κι εμείς να τον βρούμε για να συνεχίσουμε.

0: επιβίβαση και συνεχίζουμε το ταξίδι μας.
1: Ορίστε.
2: Έλα.
1: Ωραία.
0: Και σαλτέρνω. Να πω.
2: Να πεις.
1: Οπ.
2: Εκεί.
1: Οπ.
3: Ωραίος.
1: Οπ.
0: Έτοιμοι. Αυτός είναι ο πλανήτης. Βαγγέλη, σε ευχαριστώ.
2: Πλανήτης Γη.
0: Γιατί άλλη μια ταξιδιωτική μου εμπειρία ολοκληρώθηκε. Πολλά χρόνια.
2: Πλανήτη,
0: ναι, πολλά χρόνια ήθελα να έρθω στον πλανήτη. Wow.

Όλη η περιοχή του θαλάσσιου πάρκου ήταν βασικό ορμητήριο πολλών πειρατών. Απόδειξη σε αυτό είναι η μαρτυρία ανθρώπων που αναφέρει ότι όταν η φρεγάτα Ελλάς του Μιαούλη έφτασε στις σποράδες για να εξαλείψει την πειρατεία, μόνο εδώ στην περιοχή της Κυραπαναγιάς, μέσα σε αυτό το φυσικό λιμάνι, έπιασε 80 πειρατικά πλοία.

0: αμέσως μετά, καλύτερα αργά.
1: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή νέας τρομοκρατίας. Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη το οργισμένο μήνυμα του Πρωθυπουργού για τους δράστες της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Μεταβαίνει εκτάκτως στη Θεσσαλονίκη. Χτύπησαν 3 σπίτια σε 17 λεπτά. Διέφυγαν με μηχανή. 5 τραυματίες, διασωληνωμένη μία γυναίκα. Η αντιτρομοκρατική ανέλαβε τις έρευνες, καταδικάζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αδιανόητη τραγωδία στη Λυτή. 2 νεκρούς άφησε πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο. Θρήνος για τον 66χρονο, αναμένεται η ταυτοποίηση της σωρού του 12χρονου γιου. Στο νοσοκομείο με εγκάβματα και σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση μητέρα. Πώς σημειώθηκε η οικογενειακή τραγωδία, αυτοψία του Action 24. Εισαγγελική έρευνα για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Αυτοψίες και ελέγχου στατικότητας σε όλα τα όμορα κτίρια από ειδικά κλιμάκια. Το χρονικό μιας προαναγγελθήσας κατάρρευσης. Και η πίζα γέρνει αλλά δεν πέφτει. Η φράση μηχανικού λίγο πριν πέσει η πολυκατοικία. Σοβαρά ερωτήματα για ελλειπή μέτρα αντιστήριξης στις εξκαφές. Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες πώς και από ποιον θα αποζημιωθούν οι πληγέντες. Σε αχαρτογράφητα νερά ο πλανήτης. Ρεκόρ σοκ στις θερμοκρασίες των ωκεανών. Νέο ιστορικό ρεκόρ υπερθέρμανσης τον Ιούνιο. Έσπασε το φράγμα των 20,9 βαθμών Κελσίου. Σήμα κινδύνου από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικος για πρωτοφανείς θαλάσσιους καύσονες που απειλούν τα οικοσυστήματα και γεννούν ακραίες καταιγίδες. Τι λένε οι ειδικοί? Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
2: It's so beautiful, Ava.
3: I can't go through with the wedding.
2: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
4: Welcome to the romantic heart hunt.
3: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
5: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
6: This just got a lot more complicated.
7: Brett did fly all the way out here.
8: Yeah, it was really sweet.
3: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
0: Μήνας του Μέγιστος. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
9: Damn it! Rex?
10: Who has stolen Super Cenex? Lifts like it.
9: Det altså tid ombord.
10: Agatha Christensen.
9: La oss nå sette I gang. Du, da middagen blei servert.
0: Μυστήριο στην Φάρμα των Ζώων.
11: Ingen kommentar.
0: Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μαζί μας είναι ένας άνθρωπος της εποχής, θα έλεγα, γιατί και το τραγούδι που ακούσατε προηγουμένως μας το επέβαλε εκείνος. Δηλαδή δεν μας το επέβαλε, τον ρωτήσαμε, τον πρίξαμε και μας είπε να βάλουμε αυτό. Θα σας τα εξηγήσει μόνος του. Ο Δημήτρης Μαγκαλιάς είναι εδώ.
1: Καλησπέρα. Τεράστια χαρά που είμαι πάλι εδώ μαζί σου. Ναι. Και είναι ένα κομμάτι που αγαπάμε με το γιο μου. Το ακούμε τώρα της Eurovision, είναι φρέσκο-φρέσκο. Ναι. Οπότε πρέπει να είμαστε λίγο updated στα κομμάτια με τα παιδιά, όπως καταλαβαίνεις.
0: Αισθάνεσαι ότι είσαι γενικά της εποχής, είσαι μέσα σε όλο αυτό. Θες να είσαι του σειρμού.
1: Νιώθω ήδη γέρος. Νιώθω ότι ήδη τα πράγματα τρέχουν πιο γρήγορα από μένα. Και είμαι αυτός ο παλιός τύπος που τα παιδιά βλέπουν και λένε ότι είναι ο πατέρας μου, δεν καταλαβαίνει από αυτά. Οπότε δεν θα σου πω ότι είμαι μέσα στα πράγματα απόλυτα. Ήδη νιώθω ότι, ας πούμε, τα TikTok, όλα αυτά τρέχουν πιο γρήγορα από μένα. Και όταν το καταλαβαίνεις ότι έχεις γεράσει, όταν ο ίδιος λες, δεν θέλω να τα ακολουθήσω, δεν προλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν προλαβαίνω.

0: τα παιδιά ακούνε βλακίες. Συγγνώμη δηλαδή τώρα, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση το παιδί να ακούει κάτι πολύ εμπνευσμένο και φανταστικό.
1: Κοίταξε, υπάρχει ένας τρόπος που έχω εφεύρει το τελευταίο καιρό εγώ μέσα στο αυτοκίνητο. Ο καθένας βάζει το δικό του κομμάτι. Το επιβάλλει στην ομάδα.
0: Βάζετε ένα κομμάτι και τώρα.
1: Τώρα εγώ με το ζόρι, Χατζηδάκη. Οπότε μία, δύο, τρεις, πέντε πρέπει να σου πω ότι τα παιδιά αγκαλιάζουν αυτό και περιμένουν το δικό σου. Δεν του έβαλα τραγούδι το οποίο δεν περίμενα καν να το αγαπήσουν, γιατί μου λέγανε, τους έπιασε μια μανία τα βουνά. Ποιο βουνό είναι αυτό, Πεντέλη, ποιο βουνό είναι αυτό, Πάνε. Ποιο αυτό, ο Ημιτός. Να ακούσουμε ένα τραγούδι. Εκεί ψηλά στον Ημιτό υπάρχει ένα μυστικό. Νομίζω ότι λέει, όχι Φαραντούρη, κάποια αντίστοιχη εποχή.
0: Ναι.
1: Το λατρεύουν και το τραγουδάνε τώρα συνέχεια. Επειδή το επέβαλα μία-δύο φορές, μετά μου το ζητάνε.
0: Ναι, είσαι δηλαδή τελείως μπαμπάς.
1: Καταπιεστικός Έλληνας μπαμπάς.
0: Ναι, νομίζω ότι βέβαια στην δική μου την εποχή ήταν το άλλο. Ότι έπαιζε. Δεν υπήρχε δυνατότητα της πολυφωνίας στο αυτοκίνητο, γιατί δεν μπορούσε ο καθένας να παίξει το κομμάτι του.
1: Ήσουν να πεις χοριζόνι και τρώγες και μία, άμα επέβαλε το κομμάτι σου. Αυτή την εποχή
0: εννοείς. Δεν είχα βίους γονείς. Αλλά θέλω να πω ότι ήταν αυτό σε μία ένταση που ακούγαν κυρίως μπροστά.
1: Ναι.
0: Και έμενε μόνο η ναυτία στο παιδί.
1: Γιατί ούτε εκεί μεσημέρι γυρίζοντας στο βουνό που ακούς ποδόσφαιρο, μπάλα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν το έχει βιώσει αυτό. Και εσύ κοιμάσαι στο πισωγάτι μας. Ένα
0: νουρίζει
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Όχι, τώρα υπάρχει. Ξέρεις, πρέπει να μοιραζόμαστε όλοι ίσα όλα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι από την ώρα που γεννιέται ένα παιδί έχει όλα ίσα δικαιώματα με εμάς.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να είμαστε από πάνω.
0: Δεν είναι κακό αυτό.
1: Κοίταξε, σίγουρα τα όρια. Ήταν μια συζήτηση που κάναμε πριν από 10 λεπτά με τη γυναίκα μου. Πρέπει να βάζουμε όρια. Αλλά η εποχή μας έχει βάλει σε μια διαδικασία που. Νιώθουμε ότι τα παιδιά έχουν πολύ παραπάνω λόγο, πολλά περισσότερα δικαιώματα και τα όρια που πάμε να βάλουμε εμείς συνέχεια τα φιλτράρουμε. Και λέμε τώρα, να το επιβάλλω αυτό, πρέπει να βάλω στόπ εδώ ή πρέπει να τον αφήσω να φύγει και να το δούμε μαζί πώς θα το μαζέψουμε.
0: Ναι.
1: Είναι μια δύσκολη εποχή για παιδιά, δύσκολη εποχή και για μας, αλλά και για το πώς θα μεγαλώσουμε τα παιδιά.
0: Μετά περιπλέκεται πολύ το πράγμα στην εφηβεία, γιατί επειδή έχεις αγκαλιάσει τον δικαιωματισμό. Για όλη την παιδική ηλικία και δεν μπορείς να κάνεις πίσω.
1: Ναι,
0: ξαφνικά φτάνουν στην εφηβεία και τα λυπάμαι, γιατί είναι καταδικασμένα να κάνουν πάρα πολλά λάθη επειδή δεν ακούνε κανέναν.
1: Ναι, τα οποία αγκαλιάζω πάρα πολύ. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα λάθη.
0: Ναι.
1: Ένα πράγμα που έχει αλλάξει τη ζωή μου τα τελευταία 15 χρόνια με τον αυτοσχεδιασμό είναι ότι λατρεύω τα λάθη και από αυτά μπορώ να βρω ένα υπέροχο διαμάτι το οποίο θα το κάνω φωτεινό αστέι για τη συνέχεια της ζωής μου.
0: Ναι.
1: Οπότε το λάθος το θέλω, όταν δεν είναι βέβαια μοιραίο.
0: Ναι,
1: έτσι, δεν θα σου πω αυτό. Μην ακροβατεί. Σε μια σανίδα και από κάτω είναι ο γκρεμός, δεν λέω αυτό.
0: Εντάξει.
1: Ωραία τα λάθη. Αλλά...
0: Ωραίο λάθος που έχεις κάνει και το ευχαριστήθηκες.
1: Τα παιδιά είπες. Όχι. Ωραίο λάθος. Ωραίο λάθος. Κοίταξε, γενικότερα κάνω λάθη, τα οποία με δύσκολα μετά παραδέχομαι. Γιατί είμαι από τους ανθρώπους του τηλεομανείς που θέλω να τα κάνω όλα σωστά. Οπότε δεν κάνω μια κίνηση χωρίς να την έχω σκεφτεί. Και τώρα πια είμαι σε μια φάση που και καλλιτεχνικά μέσα μου είμαι έτοιμος να κάνω πολλά, να υπερβώ τα όρια μου.
0: Ναι.
1: Αυτό θέλω να κάνω. Δηλαδή, θέλω να κάνω και στη δουλειά και στις παραστάσεις και σε οτιδήποτε κάνω, να κάνω ένα τσικ παραπέρα από αυτό που είμαι εγώ άνετα.
0: Mm-hmm.
1: Να ξεφύγω από την άνεσή μου.
0: Ναι.
1: Αυτό. Δεν θα σου πω ότι είμαι από τους ανθρώπους που ρυψοκινδυνεύουν να σου πω ότι έχω κάνει ένα λάθος. Ναι.
0: Ναι. Μήπως αυτό που κάνεις στη δουλειά σου το κάνεις γιατί έχεις και την ευχέρεια πλέον, επειδή είσαι γνωστός. Δηλαδή, δεν ξέρω αν μπορείς να κάνεις. Να πεις εντάξει, πάμε και όπου μας βγάλει όταν είσαι πολύ πρωτοεμφανιζόμενος.
1: Έχει μια ασφάλεια
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Το αγκαλιάζουν πιο εύκολα κάποιοι άνθρωποι στην αρχή. Αυτό είναι όμως, δεν είναι και πολύ, γιατί στη δική μας δουλειά νομίζω ότι περνάς εξετάσεις κάθε μέρα.
0: Mm-hmm.
1: Και αρχίζει ένα λάθος επίσης για να χάσεις ό,τι έχεις χτίσει τόσα χρόνια.
0: Ναι.
1: Μπορεί να συμβεί και αυτό.
0: Φοβάσαι, μη σε κάνουν cancel.
1: Κοίταξε, έχω ήδη φάει ένα cancel στη ζωή μου. Το έχουμε ξανασυζητήσει την άλλη φορά αυτό. Από συγκεκριμένο.
0: Δεν θα ξαναπάμε εκεί, ναι.
1: Ναι, και δεν θα ήθελα και να ξαναπάω εκεί. Mm. Έτσι κι αλλιώς, συνολικά σε όλο αυτό. Δεν με φοβίζει το cancel, με φοβίζουν οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Για να έρθει ένα cancel μαζικά, πάει να πει ότι κάτι δεν πήγε καλά.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά θα ήθελα να μπορούμε να έχουμε το δικαίωμα να επανορθώσουμε, να πάμε παρακάτω, να το συζητήσουμε. Είμαι πολύ του διαλόγου.
0: Εγώ νομίζω πάντως ότι ξέρεις, μπορεί να μην είναι όλα τόσο συνειδητά, αλλά αν κάποιος είναι συμπαθής, ακόμα και αν κάνει κάτι το οποίο μπορεί να συζητηθεί λίγο παραπάνω, mm-hmm. δεν είναι απαραίτητος cancel αυτό. Δεν εξαφανίζεσαι.
1: Ναι.
0: Εμφανίζονται κάτι. Το έχω κι εγώ βιώσει πολλές φορές ότι ξέρεις. Υπάρχει μία μερίδα του κόσμου που συμφωνεί με αυτό που έκανα, μία μερίδα που δεν συμφωνεί καθόλου. Συνήθως ξέρεις
1: μόνο
0: αυτούς.
1: Αλλά σαν ένα γενικό πλαίσιο
0: ναι.
1: Είσαι αυτή που είσαι. Ναι,
0: μετά λένε έτσι είναι αυτοί.
1: Ναι, νιώθω μια ασφάλεια.
0: Ναι.
1: Νιώθω μια ασφάλεια
0: ναι,
1: ότι
0: ναι, ναι.
1: Γενικότερα είμαι το αγαπητό παιδί. Mm. Είμαι το παιδί που τη διπλανή πόρτα που θα αγαπήσει η γιαγιά και θα θέλει για το παιδί τη να το παντρευτεί και για το εγγόνι να κάνει παρέα μαζί. Είμαι ένα άνθρωπο ο οποίο είναι αγαπητό συνολικά. Και μου αρέσει αυτό. Δεν σημαίνει ότι καλλιτεχνικά δεν θα τολμήσω πράγματα γιατί πρέπει να κρατήσω αυτή την εικόνα. Καλή ώρα ότι φέτος κάνω πολιτική σάτυρα που την λατρεύω, αλλά στο θέατρο τη φοβόμαστε.
0: Ναι, να πούμε και ποιο είναι το θέατρο τώρα, είναι μια καλή.
1: Sorry, δεν ήθελα να πάω τόσο γρήγορα εκεί,
0: δεν
1: αλλά.
0: Πειράζει.

0: Κάνουμε το εγώ θα σας τα πω. Μία σύγχρονη επιθεώρηση. Μετά από πολλά χρόνια ξαναβλέπω επιθεώρηση-επιθεώρηση. Με όλα τα στοιχεία που έχει μία επιθεώρηση. Την έχει γράψει ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος με τον Δημήτρη Χαλιώτη. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης, σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Ασχολούμαι με το πολιτικό κομμάτι, το οποίο λατρεύω. Μ' αρέσει, αλλά στο θέατρο δεν το αγγίζουμε εύκολα. Γιατί δεν λέμε, είναι μην διχάσουμε.
1: Δεν είναι το πιο αστείο πράγμα στη γη.
0: Είναι υπέροχο.
1: Είναι το πιο αστείο πράγμα, όχι επειδή η πολιτική είναι αστεία. Δηλαδή, ξέρεις, είναι το πιο σοβαρό πράγμα στη ζωή μας, αλλά είναι τα πρόσωπα, νομίζω, πάρα πολύ αστεία. Και δημιουργούν καταστάσεις. Δεν ξέρω, το κάνουν. Το καταλαβαίνουν ότι είναι αστεί. Είναι ακούσιο. Δεν,
0: άμα το καταλαβαίνουν, θέλω να πιστεύω, θα σταματούσανε. Ναι. Άλλωστε και εμείς στηριζόμαστε στη σάτυρα στο να κάνουμε λίγο πιο υπερβολικά τα πράγματα. Αλλά όντως, λέω ένα παράδειγμα, κάνω τον Άδωνη Γεωργιάδη και είναι ένα στοιχείο που μένει σε αυτή την παράσταση. Δίνει τόσο υλικό κάθε μέρα. Mm. Ανεξάρτητα αν κάποιοι άνθρωποι τον θεωρούν ένα πολύ καλό πολιτικό. Δεν θα
1: νομίζω
0: το
1: ότι το ξέρει ότι δίνει υλικό.
0: Αυτός το ξέρει. Ναι, νομίζω ότι παλεύει να δώσει υλικό. Είναι όμως τη άποψη ότι δίνω υλικό. Δεν θέλει υλικό που θα τον κοροϊδέψει. Αλλά που κάθε μέρα θα το παίξει και θα δει τι είπε σήμερα. Για να δω. Α, πάω παρακάτω. Α, είπε και αυτό. Α, κοίτα εδώ τι κάνει. Αλλά όχι ότι δεν θέλει να τον κοροϊδεύει. Θέλει όμως να είναι κάθε μέρα είδηση. Να υπάρχει κάπου το όνομά του.
1: Πιστεύει ότι δεν θέλει. Σου
0: να γελάνε μαζί του.
1: Ότι έχει ενοχληθεί, γιατί νομίζω ότι έχει χιούμορ. Ένα από τα πράγματα που έχει είναι μια φοβερή αμεσότητα.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι και σε θέση να επικοινωνήσει οτιδήποτε με πάρα πολύ απλό τρόπο. Και να κάνει αυτό το bounce back που λέμε, αν τον φέρει σε δύσκολη θέση.
0: Ξέρει
1: πάρα πολύ καλά. Οπότε δεν νομίζω ότι χαμπαριάζει.
0: Είναι χάμπαρος λίγο.
1: Ναι. Λες να έρθει να σε δει, θα αισθανθείς άσχημα.
0: Όχι, θα το λατρέψω να έρθει.
1: Ναι.
0: Είναι αλήθεια. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω πολιτικούς να έρχονται να δουν μια πολιτική σάτυρα. Αλλά δεν θα το κάνουν.
1: Θα τους καλέσετε.
0: Ξέρεις, στο θέατρο δεν καλώ ποτέ κανέναν. Το θέατρο δεν πρέπει να είναι κάλεσμα, να σου πω παρακαλώ, Αθήνα, ή δεν θες να έτσι παρακαλώ να δεις μια παράσταση.
1: Είναι, έλα να δεις τη δουλειά μου, θες να δεις τη δουλειά μου.
0: Όχι,
1: τι τσίγουρα να δεις εσύ,
0: θέλω να δεις θέατρο γενικά.
1: Εντάξει.
0: Τη δουλειά μου μη σώσει και τη δεις ποτέ.
1: Εντάξει.
0: Αλλά θέλω να βλέπεις θέατρο. Αυτό σαν μια γενική άποψη, σε μια κυβέρνηση που έχει ένα Υπουργείο Πολιτισμού, ας πούμε, θα ήθελα να βλέπει ο κόσμος θέατρο και να προάγουμε αυτή την τέχνη. Αν δεν θέλει, όχι, δεν θα τον καλέσω για να έρθει και τσάμπα κιόλα, θα έρθει να πληρώσει. Δηλαδή, όταν πληρώνει, σέβεσαι και περισσότερο.
1: Κάλεσε και πες, θα πληρώσετε όμως γιατί το θέατρο είναι τέχνη και πρέπει να επιβιώσει.
0: Αλλά σας καλώ.
1: Αυτό είναι πάρα
0: είναι ανοιχτή
1: πολύ
0: η πόρτα.
1: Γιατί όχι, προτείνουμε. Προτείνουμε να έρθετε στην παράστασή μας.
0: Ναι, ναι.
1: Okay,
0: θα το κάνω. Τώρα που το λες, πες να στείλω και προσωπική πρόσκληση. Θα το κάνω, να δω τι θα γίνει.
1: Είμαι σίγουρη ότι θα έρθει, ό,τι στοίχημα θες. Και πάρε με τηλέφωνο να μου πεις αν γέλασε.
0: Ωραία.
1: Νομίζω θα κάτσει και μπροστά και θα συμμετέχει.
0: Θα τον καλέσω μόλις τελειώσει η εκπομπή στο γιο, αυτή τη στιγμή θα το κάνω.
1: Ωραία. Μπήκες εδώ μέσα στο στούντιο και άρχισες να διαμαρτύρεσαι για το κρύο.
0: Ναι.
1: Έχεις γίνει γεροπαράξενος.
0: Όχι, απλά δεν θέλω να αρρωσταίνω εύκολα. Είναι ένα θέμα. Το έχω ξαναζήσει άλλη μια φορά.
1: Δεν αρρωσταίνουν οι άνθρωποι από το κρύο, αρρωσταίνουν από τις ιώσεις.
0: Από το κρύο, δηλαδή το κρυολόγημα είναι ίωση, σκέτη. Έτσι, δεν είναι ακρίωσα γιατί με πήρε ένα κρύο αεράκι όπως εδώ που έχουμε μείον 10.
1: Κοίτα, το έχω συζητήσει πάρα πολύ με γιατρούς. Μου λένε και οι γιατροί και εμείς που το ξέρουμε πολλές φορές λέμε κρύωσα από το κρύο, αλλά είναι απλώς είναι μια συνθήκη το κρύο που σε κάνει πιο ευάλωτο.
0: Βγαίνω γυμνός τώρα, ρε παιδί μου, στο μείον 10. Και
1: θεωρητικός,
0: κάνει κρύο. Αλλά δεν έχει ιώσεις, δεν είμαι μόνος μου.
1: Θεωρητικός δεν θα πάθεις τίποτα. Μπορεί να πάθεις κάτι από το κρύο, να πάθεις υποθερμία, δεν ξέρω τι μπορεί να πάθεις, δεν είμαι γιατρός.
0: Παγώ στα πνευμόνια μου και να μην αναπνέω.
1: Αυτό ναι, να γίνεις μπλε και τα λοιπά, αλλά δεν.
0: Δεν θα ανεβάσω πυρετό.
1: Δεν θα πάθεις ίωση.
0: Ναι, όχι. Γενικότερα προσπαθώ να προφυλάσσομαι όσο γίνεται. Γιατί έχω και παιδιά, οπότε φέρνουν μέσα στα σχολεία διάφορα πράγματα. Ναι. Μ' αρέσει η ψύχρα, όχι τόσο πολύ. Όπως είπα και πριν, μου θυμίζει το Λάκη το Λαζόπουλο που κάναμε γύρισμα και έβαζε ένα air condition και μπροστά έναν ανεμιστήρα για να έρχεται το κρύο του air condition κατευθείαν πάνω μας.
1: Ναι.
0: Και ήμουνα τότε με το παιδί μέσα στο στούντιο. Ήταν μωρό, ήταν μηνών και τον έπαιρνα μαζί μου στις δουλειές, το Χάρη.
1: Ναι.
0: Και έλεγα, Θεέ μου, θα πεθάνουμε και οι δύο εδώ πέρα. Οπότε ήταν μια δύσκολη συνθήκη και τώρα μου θύμισε αυτές τις δύσκολες συνθήκες.
1: Να πεις στο Λάκη Λαζόπουλο ότι και ο πρωθυπουργός θέλει να είναι δροσερή.
0: Η ατμόσφαιρα πάντα.
1: Η ατμόσφαιρα, νομίζω.
0: Δεν θέλει
1: ότι
0: να υδρώνει.
1: Ναι, λογικό δεν είναι όταν μιλάς σε ανθρώπους.
0: Ναι, θες να
1: πει. Να το πει στο Λαζόπουλο.
0: Δεν νομίζω ότι ο Λάκης Λαζόπουλος έχει σχέση με τον πρωθυπουργό.
1: Γιατί δεν
0: νομίζω
1: ότι
0: έχει δώσει παράσημα για άλλες κυβερνήσεις και για άλλα κόμματα. Με τη Νέα Δημοκρατία δεν τον βλέπω τόσο.
1: Ναι. Υπάρχουν δύο φάσεις, δύο εποχές στην καριέρα του Λαζόπουλου.
0: Χαίρομαι που θα το συζητήσουμε οι δυο μας αυτό, σαν κριτική.
1: Δεν θα τα ακούσει κανείς. Όχι, δεν είναι κριτική.
0: Νομίζω ότι όλοι το κάνουμε αυτό. Έχουμε φάσεις στη ζωή μας.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι τι. Δηλαδή, υπάρχει ο Λαζόπουλος του παλιού Μέγκα, θα πω εγώ, των 10 μικρών Μίτσων.
1: Μήπως είναι έτσι είναι και η κοινωνία. Με άλλα πράγματα γελούσαμε τώρα. Πιο πολλωμένα είναι αυτή τη στιγμή αυτά που μας διασκεδάζουν.
0: Θεωρώ ότι ήμασταν πιο πολιτικοποιημένοι τότε. Πιο πολύ.
1: Λες,
0: ναι. Ναι, ναι. Τώρα είμαστε απολυτικ. Τώρα δεν μας νοιάζει τίποτα. Τώρα είναι όλα ίδια. Τώρα, εγώ που ψήφισα Πασόκ τη δεκαετία του 80 που λέει ο λόγος, που είμαι ένα παιδάκι, τώρα άνα τα ψηφίζω Νέα Δημοκρατία γιατί δεν έγινε και τίποτα.
1: Θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν θα μπορούσα, είναι η αλήθεια, να σου είμαι ειλικρινής.
1: Λόγω καταβολών, τι.
0: Δεν ξέρω γιατί. Συνήθως δεν ψηφίζω επίσης αυτούς που κυβερνάνε. Πάντα ψηφίζω κάτι άλλο για να πάρει μεγαλύτερη δύναμη.
1: Αυτό είναι για σπάσιμο, συγγνώμη δηλαδή.
0: Όχι, είναι για πολυφωνία, δεν είναι για σπάσιμο.
1: Εντάξει, έχεις δίκιο, αλλά πρέπει να σου πω, δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει, ότι αυτό δεν υπάρχει. Δηλαδή υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ πρώτου και δεύτερου κόμματος. Δεν ξέρω τι θα γίνει στις εκλογές.
0: Ναι, φυσικά.
1: Αλλά αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν.
0: Δεν ξέρουμε που μας πάνε.
1: Ξέρουμε, δεν ξέρουμε.
0: Έβλεπα τώρα ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ αυτό με το, στο Sky για το χιλιοστό, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, για την εποχή Τσίπρα. Και έλεγε ένας Γερμανός, για μας φαίνεται αδιανόητο στη Γερμανία το ότι εσείς έχετε κυβερνήσεις αυτοδύναμες κάθε φορά. Γιατί εμείς είμαστε πάντα κυβερνήσεις συνεργασιών. Και λέω, γιατί δεν είμαστε σε αυτό το πλαίσιο που τόσο εύκολο να συζητάμε. Μόνο συνεργασίες. Θες, δεν θες, συνεργασία.
1: Γιατί
0: δεν μπορείς μόνος.
1: Δεν ταιριάζει με το χαρακτήρα μας.
0: Α, με το δικό μας.
1: Εδώ δεν μπορούν να συμφωνήσουν για βασικά πράγματα. Δεν μπορούν να συμφωνήσουν ότι θα κάνουμε μία τομή στην παιδεία και συμφωνούμε όλοι ότι ό,τι και η κυβέρνηση να υπάρχει, τα επόμενα 30 χρόνια θα κάνουμε. Δεν έχει συμφωνηθεί ποτέ.
0: Γι' αυτό είμαστε πολιτικ. Γι' αυτό η εποχή έχει αλλάξει τόσο πολύ. Η εποχή που ο Λάκης μεσουρανούσε και έκανε πολιτική σάτυρα, ήμασταν πολιτικοποιημένοι. Ήμασταν μέσα βαθιά σε αυτό, γι' αυτό και μας συγκινούσε όλο αυτό. Δεν θα ξεχάσω πως κάθε Τετάρτη βράδυ, δεν ξέρω πότε ήταν, 10 μικρή μίτση, όλοι ήμασταν σε ένα δέκτη και παρακολουθούσαμε και φεύγα, τέλειωνε η κουμπί και κλαίγαμε. Αυτό δεν μπορεί να γίνει τώρα. Γιατί και ο Λάκης και ο κάθε Λάκης, όπως και εμείς, και εγώ θα πω για μένα, άλλαξα μέσα στα χρόνια. Έγινα πιο καπιταλιστής, έγινα πιο συστημικός, έκανα την οικογένειά μου και έχω μπει σε ένα πλαίσιο στις ράκες ενός τρένου που με πάει αυτό πια. Ναι. Εγώ δεν μπορώ να ξεφύγω εύκολα. Τότε είχες όνειρα, μπορούσες να αλλάξεις και τις καταστάσεις. Τώρα λες, είτε βγει ο ένας, είτε βγει ο άλλος. Δεν σου λέω να βγει ο Τσίπρας που μπορεί σε μια νύχτα να τα καταστρέψει όλα. Το αφήνω αυτό. Όλοι θα ανέβουν πάνω σε μια ράγα. Η ράγα πάει κάπου.
1: Πιστεύεις ότι μπορεί να τα καταστρέψει όλα σε μια νύχτα ο Τσίπρας?
0: Θεωρώ ότι ήταν αρκετά καταστροφική η πορεία του τον καιρό που κυβέρνησε. Δεν νομίζω ότι και ο ίδιος μπορούσε να φανταστεί ότι μπορεί να οδηγήσει τη χώρα σε τέτοιο χάος. Θεωρώ ότι έτρεχαν οι καταστάσεις πολύ πιο γρήγορα από εκείνον.
1: Ναι.
0: Και όταν το ξαναείδε μετά, είπε: Χριστέ μου, τι αποθαύμαζούμε που λέμε εμείς, η δικιά μας γενιά.
1: Το πιστεύεις ότι ο ίδιος το συνειδητοποίησε? Γιατί τώρα είχε πει σε μία συνέντευξη στον Χατζηνικολάου ότι θα τις ξανά έκλεινα τις τράπεζες.
0: Κατάλαβες. Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Πώς σοκάρομαι με αυτά.
1: Μπορεί σε κάποιους αυτό να βγάζει νόημα. Δεν ξέρω. Δεν
0: από ό,τι φαίνεται βγάζει. Για να ανακοινώνει ένα κόμμα και να βγαίνει δεύτερο κόμμα από τις δημοσκοπήσεις, όσο μπορούν να ισχύουν οι δημοσκοπήσεις πια, γιατί και αυτές μας έχουν εκπλήξει στο παρελθόν, θεωρώ ότι ο λαός δεν μαθαίνει από τα λάθη του.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν ένα μεγάλο κεφάλαιο, αρκετά σκοτεινό, μια αριστερή κυβέρνηση να κάνει τόσα πολλά λάθη που δεν είχαν ως γνώμονα το λαό. Εμένα αυτό με σόκαρε πολύ. Γιατί όλοι λέγαμε ότι θέλαμε μια αλλαγή και τη θέλαμε την αλλαγή. Ήταν πολύ σωστό να θέλουμε αλλαγή και θέλαμε κάποια στιγμή να βγει και αριστερά. Αλλά αυτό πια ξεπέρασε κάθε όριο. Πραγματικά το ρεπορτάζ του Sky, αυτή η εκπομπή, είναι πολύ διαφωτιστική για να πάρουμε μια ιδέα του τι έχει συμβεί.
1: Βασίζεται στο γνωστό βιβλίο.
0: Στην Ιθάκη αποκλείεται.
1: Όχι στην Ιθάκη. Είχαν γράψει βιβλίο οι κυρίες που κάνουν την εκπομπή. Ναι. Είχαν γράψει βιβλίο. Λοιπόν, έρχομαι σε πιο φωτεινές καταστάσεις. Πόσα χρόνια είσαι με τη γυναίκα σου?
0: Είμαστε τώρα 15 χρόνια σχεδόν.
1: Είναι πολλά. Είναι ωραία. Όχι, είναι το ζηλεύω.
0: Είπε ενώ κρυώνει και λέει, χρειάζεται να μην μου τύχει.
1: Όχι,
0: τύπα ξύλο 15 χρόνια με έναν άνθρωπο.
1: Ο καθένας με το χαρακτήρα του. Εσύ μπορείς, το μπορείς και σου βγαίνει.
0: Μπορώ και το θέλω. Και μου φαίνεται ότι αυτά τα 15 χρόνια πραγματικά είναι μια πενταετία maximum. Δηλαδή, μετράμε πια τα χρόνια των παιδιών για να καταλάβουμε ότι είμαστε πολλά χρόνια μαζί. Θα σου πω ότι ναι, ξαφνικά βρίσκεται ένας άνθρωπος στη ζωή σου. Μακάρι να σου έρθει.
1: Ναι.
0: Να πω εγώ. Που καταλαβαίνεις από το πρώτο δευτερόλεπτο.
1: Ναι.
0: Είναι για να είναι, ρε παιδί μου. Είναι για να είστε μαζί. Ξέρεις ότι ό,τι και αν συμβεί, γιατί μέσα σε 15 χρόνια όπως αντιλαμβάνεσαι, κρίσεις τεράστιες, ήρθαν παιδιά στη ζωή μας, εμείς μπορούμε να είχαμε τσακωθεί σε πάρα πολλές φάσεις. Κάτι μας κρατάει. Έχουμε βρει ένα μηχανισμό που δύο άνθρωποι καταφέρνουν να δένονται, η αγάπη να τους δένει πολύ περισσότερο από την καθημερινότητα, θα σου πω.
1: Βέβαια, κοίταξε τώρα τι λένε οι κακές γλώσσες. Δεν λέω ότι ισχύει στο δικό σου γάμο, αλλά λένε ότι επειδή έχουμε φαινόμενα, ξέρεις, που ακόμα και παππούδες χωρίζουν.
0: Ναι.
1: Χωρίζουν άνθρωποι που είναι 60-70 ετών και μπορώ να σου πω και πιο μεγάλους.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μέσα στο γάμο, υπάρχει μοναξιά. Έτσι, όσο και καλά να τα πηγαίνεις και όσο να σε δένει η αγάπη και τα παιδιά, γιατί τα παιδιά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο project, έτσι, όσο μεγαλώνουν και.
0: Ας το γράψουμε από κάτω ότι τα παιδιά τα θεωρείς project. Ας το κρατήσουμε αυτό σαν τίτλο για μερικά
1: sites. Είναι μέσα σε εισαγωγικά και εγώ το λέω με την καλή έννοια ότι είναι ένα δημιουργήμα. Είναι ένα δημιουργήμα, οπότε το ενισχύεις, το θες να βγει πάρα πολύ καλό, συνεργάζεσαι, είσαι ο στρατός που το στηρίζει, αλλά υπάρχει και μοναξιά.
0: Ναι, και
1: τη βιώνεις.
0: Ε?
1: Τη βιώνεις.
0: Τη βιώνω από την ώρα που γεννήθηκα τη μοναξιά και μόνο στα παθάνω.
1: Βιώνω τη μοναξιά από την ώρα που γεννήθηκα. Παρακαλώ πάρα πολύ να, μπει, να είναι τίτλος. Τι βαρύγδουπο είναι αυτό.
0: Ναι, είμαι πολύ μοναχικός, έτσι κι αλλιώς.
1: Σοβαρά
0: μιλάς. Και μ' αρέσει η μοναξιά πάρα πολύ. Μ' αρέσει η μοναξιά μου. Ναι. Μ' αρέσει να έχω χρόνο μόνος μου. Το έχω πει πολλές φορές ότι αν δεν ήταν Αντιγόνη στη ζωή μου, θα ήμουν ένας τύπος. Έχεις δει το app που είναι ένας γεράκος με κάτι γυαλάκι ο Χατζηφωτίου σε ένα σπιτάκι μόνος του που αντιστέκεται σε όλα και δεν φεύγει από εκεί. Αυτός θα ήμουν και δεν θα ήθελε και κανένα να μου χτυπήσει την πόρτα. Άντε τον delivery για να μου φέρει τα πράγματα από το σούπερ μάρκετ. Και μπορείς να τη βιώσεις τη μοναξιά όντας σε μια σχέση. Δεν είναι κακό. Δεν είναι λάθος. Θεωρώ εγώ.
1: Ένα απόγευμα λοιπόν που η Αντιγόνη κάτι κάνει. Τα παιδιά κάπου βρίσκονται και δεν έχεις υποχρεώσεις. Και είναι απόγευμα, να στο βάλω εγώ από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ.
0: Ναι.
1: Τι θα κάνεις.
0: Σχεδόν θα αλλάξω όλο το σπίτι. Θα πάω στο γραφείο μου, θα φτιάξω τα πράγματά μου, θα δω τα βιβλία μου, θα τα χωρίσω. Θα μπω σε όλα μου τα mail 3 μήνες πριν να τα ξαναφέρω βόλτα να δω τι έχω χάσει. Θα πάω στο συχτάρι μου να φτιάξω τα ρούχα. Μπορεί να μαγειρέψω κάτι που το κάνω μία φορά στα 10 χρόνια πια. Γενικότερα θα ασχοληθώ με δικά μου πράγματα που θα με φέρουν σε μια συναισθηματική ισορροπία. Ναι. Και για μένα συναισθηματική ισορροπία θα έρθει μέσα από τακτοποίηση.
1: Θες να τα έχεις τακτοποιημένα τα πραγματάκια σου.
0: Ναι. Θα σιδερώσω μια ώρα.
1: Αλήθεια,
0: θα βάλω πράγματα μου.
1: Ναι. Σιδερώνεις.
0: Ναι. Θα φτιάξω τα μπλουζάκια μου χρωματικά, θα βάλω τα λευκά, τα μαύρα, τα αυτά. Αυτά θα κάνω σε ένα 6-7 ώρο.
1: Καημένη Αντιγόνη.
0: Ναι.
1: Να σου πω κάτι.
0: Όχι, μια χαρά.
1: Είναι και εκείνη να τα βάλουμε με χρώματα.
0: Σε καμία περίπτωση. Τα έχουμε κάπως μοιράσει στη ζωή μας. Δηλαδή, εγώ είχα μανία με την καθαριότητα και με όλα αυτά. Τώρα, επειδή η Αντιγόνη έχει πιο μεγάλη μανία με την καθαριότητα, δεν την αγγίζω, το κουμπάει αυτή. Ναι. Στα ρούχα είμαι εγώ. Εγώ θα πλύνω, σιδερώσω, φυλάξω. Δεν τα αγγίζει η δουλειά μας Αντιγόνης.
1: Κάτσε, γιατί ένα-ένα μου τα βγάζει. Φυλάω, τα βάζω με χρωματικό συνδυασμό.
0: Ναι,
1: το έχω σημειώσει βαθιά μες στην καρδούλα μου.
0: Ναι, υπέροχο.
1: Και τα αποθηκεύεις. Δηλαδή, είσαι από αυτούς που έχεις και αυτές τις σακούλες που βγαίνει ο αέρας και τα.
0: Όχι, αυτό και τα τσαλακώνει. Είσαι λάθος. Αυτό τα τσαλακώνει πάρα πολύ. Μην το κάνετε, το λέω και στον κόσμο. Αυτές οι σακούλες είναι λάθος.
1: Τσαλακώνει
0: τα ρούχα. Δεν χρειάζεται το ρούχο πρώτα απ' όλα να το κλείσει αεροστεγός. Δεν είναι προϊόν φαγόσιμο. Μην τρελαίνεστε. Πραγματικά. Όχι, σε τσαντίνες, σε πνέες, σακολίτσες. Θα τα βάλω πάνω-πάνω για να ξέρω, θα τα ξανακατεβάσω για ένα μήνα τον επόμενο Γενάρη. Τελεία.
1: Ναι.
0: Να μην τα έχω μπροστά μου. Αυτό. Αλλά μ' αρέσει αυτό. Μ' αρέσει αυτή η διαδικασία.
1: Ναι.
0: Τώρα έχω δει το χαλί, ας πούμε, στην πολυκατοικία κάτω με το που μπαίνει συνήθως. Έχουμε ένα χαλί. Θέλω, άμα βρω 2 ώρες και φύγουν όλοι, θα το πάρω, το πλύνω και το ξανακατεβάσω κάτω.
1: Δεν είναι πολύ εύκολο αυτό, γιατί είναι μεγάλο χαλί. Θα έχει
0: πάρα πολύ βαρύ
1: βάρος.
0: Και πάρα πολύ μεγάλο.
1: Ναι.
0: Το έκανα πριν από 4 χρόνια, ταλαιπωρήθηκα πολύ, αλλά. Το βλέπω βρώμικο, αυτό με χαλάει κάθε μέρα.
1: Έχει σκεφτεί να καλέσεις επαγγελματίες να το πάρουν, να το καθαρίσουν αυτοί και να το φέρουνε.
0: Χάνεις όλη τη χαρά και τη συναισθηματική ισορροπία που σου είπα πριν.
1: Ναι.
0: Το χάνω όλο αυτό. Φυσικά και μπορώ. Γιατί δεν μπορώ να δώσω σε μια κοπέλα ένα αυτό και να μου σιδερώσει τα ρούχα μου κάθε εβδομάδα. Αν μπορώ, το προτιμώ να το κάνω εγώ.
1: Ωραία.
0: Αν δεν έχω χρόνο, προφανώς θα το κάνω.
1: Έχεις ανοίξει τεράστιο θέμα τώρα. Θέλω να μου
0: πρόβλημα.
1: Τι σκέφτεσαι όση ώρα σιδερώνεις ή όση ώρα πλένεις το χαλί της πολυκατοικίας.
0: Κάνω τηλεφωνήματα. Δηλαδή, στο σίδερο συζητάω τα τηλέφωνα που δεν κάνω όλη την άλλη ώρα, που δεν θέλω να χάνω χρόνο.
1: Ναι.
0: Και κάνω όνειρα. Κάνω όνειρα για το μέλλον. Γενικότερα σκέφτομαι.
1: Όπου θα σιδερώνεις πιο πολύ.
0: Ναι, βοηθάει πάρα πολύ. Το γέλα. Έτσι, τα όνειρά μου με την Αντιγόνη έχουν συμβεί στο σίδερο, όταν εγώ σιδερώνω και είναι απέναντί μου και συζητάμε και τις δίνω το σιδερωμένα και τα πάει στα παιδιά με μέσα. Και όταν περπατάμε το καλοκαίρι. Όταν κάνουμε, ξέρω εγώ, διαδρομές, κάνουμε 10 χιλιόμετρα το καλοκαίρι, φεύγουμε από το σπίτι που έχουμε νοικιάσει κάπου στην Κεφαλονιά και λέμε να κάνουμε μια διαδρομή στο βουνό. Εκεί λέμε τις μεγαλύτερες αλήθειες.
1: Ναι.
0: Είμαστε μόνοι μας, εμείς και η φύση. Ξέρουμε ότι έχουμε δρόμο μπροστά μας, οπότε έχουμε μια μισή ώρα μοναξιάς οι δυο μας. Ολομόναχοι μαζί.
1: Ναι, είμαι πολύ μεγάλη φαν αυτού του στα ζευγάρια.
0: Ναι.
1: Έχετε χαθεί ποτέ?
0: Σα ζευγάρι.
1: Ναι, σε τέτοιε περιπτώσει.
0: Στο γάμο σίγουρα έχουμε χαθεί πολλές φορές.
1: Τι έχετε.
0: Στο γάμο. Στο γάμο δεν έχουμε χαθεί. Ναι. Όχι. Έχω τη χαρά και την τύχη να έχω έναν άνθρωπο δίπλα μου, ο οποίος με το που δει μία ρογμή θα έρθει να τη φωτίσει.
1: Ναι.
0: Δεν θα την αφήσει, δεν θα τα σκεπάσει κάτω από το χαλάκι τα πράγματα. Όσο επώδυνο και δύσκολο είναι. Για τους άλλους που θέλουμε να σκεπάσουμε κάτι, η Αντιγόνη είναι εκεί να πει: περίμενε. Εδώ έχουμε ένα θέμα. Εδώ κάτι αποφεύγουμε, εδώ κάτι κάνουμε, εδώ η σχέση δεν πάει καλά. Σε οτιδήποτε, σε όλα τα επίπεδα.
1: Έχει πάει ποτέ σε σύμβουλο σχέσεων?
0: Φυσικά. Φυσικά. Περάσαμε για κάποιους μήνες από σύμβουλο σχέσεων. Μαγικό. Ακόμα το χρησιμοποιούμε. Ακόμα λέμε ματάκες που μας είχε πει τότε ο ψυχοθεραπευτής. Θυμάσαι τι σου λέγε τότε. Α, το πετάμε σαν αναγκαστικά.
1: Αυτό έχει όταν πήγατε. Είχε λίγο την έννοια του δικαστηρίου. Θα δεις ότι θα πει ότι έχω δίκιο ο άνθρωπος.
0: Φυσικά. Ναι. Φυσικά. Ναι. Και εγώ το νιώθω αυτό.
1: Ναι.
0: Και εκεί ανακαλύψαμε πάρα πολλά πράγματα. Όταν πας ως ζευγάρι, να σου είμαι ειλικρινή, έχεις πάει ποτέ? Δεν χρειάστηκε. Απλά με ένα ναι ή ένα όχι μπορείς να απαντήσεις.
1: Δεν έχω τόσο μακροχρόνιες σχέσεις.
0: Καλά, και σε ένα εξάμεινο μπορείς να φτάσεις. Αν άλλος είναι παλαβιάρης. Anyway, το πρώτο πράγμα που αντικρίσαμε ήταν ο εαυτός μας. Δηλαδή, παρόλο που πήγαμε ως ζευγάρι για να λύσουμε δικά μας θέματα, είδαμε τα προσωπικά του θέματα ο καθένας και πώς αυτά αντανακλώνονται μέσα στη σχέση. Οπότε συνειδητοποιήσαμε ότι το θέμα δεν ήμασταν εμείς μαζί ως ζευγάρι. Ήμασταν ο καθένας προσωπικά τι κουβαλάει.
1: Ναι.
0: Και αυτό μας έκανε το μεγαλύτερο καλό.
1: Ο σύμβουλος είναι χωρισμένος. Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα πράγματα που έχουν απίστευτη πλάκα σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είναι οι πιο σοβαροί και οι πιο καταρτισμένοι του πλανήτη. Έτσι.
0: Αλλά ήδη δεν τα έχουν καταφέρει.
1: Μπορεί να μην τα έχουν καταφέρει οι ίδιοι, δεν σημαίνει κάτι ότι μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Και βεβαίως από ένα σημείο και μετά αρχίζει και παρατηρείς και αυτόν τον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Ναι. Είχε πλάκα ο δικός σας.
0: Ήταν εξαιρετικός, ήταν τέλειος, ναι, αλλά ήταν παντρεμένος με παιδιά. Ήταν τελείως. Ήταν σωστός, φαινόταν σωστός. Αλλά αυτό το παρατηρώ σε ανθρώπους που λες. Όταν πήγα να κάνω επέμβαση για τα μάτια μου, να βγάλω τη μυωπία, ο γιατρός φορούσε γυαλιά.
1: Ναι, και του λες γιατρέ, εσύ γιατί.
0: Τι φάση, δεν εμπιστεύεσαι εσύ κανένα. Και όπως επίσης όταν πήγα εδώ για να κάνω μεταμόσχευση μαλλιών.
1: Τι σου απάντησε.
0: Δεν το θυμάμαι, ήταν τόσο γελίο μάλλον αυτό που μου απάντησε, το οποίο δεν το συγκράτησα.
1: Ωραία, πήγες για μεταμόσχευση μαλλιών. Είχε μαλλιά ο γιατρός.
0: Δεν είχε. Μα είναι δυνατόν. Πώς γίνονται αυτά τα λάθη. Ο ένας ήταν στραβό, ο άλλος δεν είχε μαλλιά και δεν θέλω να φτιάξουν εμένα. Αλλά αγάπη μου, κανέναν από τους δύο δεν εμπιστεύτηκα.
1: Τι σου είπε.
0: Πήγα σε άλλους.
1: Τι σου είπε. Πήγε σε άλλο.
0: Πήγα σε άλλο. Και ο
1: θερμίδρο άλλο.
0: Και...
1: και
0: πήγα... Δεν πήγα σε άλλο για μαλλιά, δεν έβαλα. αλλά θα πάω σε κάποιον που να έχει τουλάχιστον.
1: Δεν νομίζω ότι βλέπω να χρειάζεσαι.
0: Εντάξει,
1: είναι υπερβολική.
0: Ο καθένας
1: η ανασφαλειά σου, όχι πραγματικά. Ναι. Μην πας να βάλεις μαλλιά, νομίζω θα, είναι... θα είσαι υπερβολικά τριχωτός μετά. Μην το κάνεις.
0: Ευχαριστώ.
1: Έθιξα κάτι που δεν έπρεπε.
0: Υπερβολικά τριχωτός είπε.
1: Δηλαδή θα ξέρω εγώ μπορεί να θες να βάλεις να μειώσεις τελείως το μέτωπο.
0: Θέλω να βάλω φρύδι, εσύ.
1: Μονόφρυδος.
0: Θέλω να γίνω Κύπριος. Όχι, όχι. Ναι, έχω τα κενά μου κι εγώ. Τα χρειάζομαι τέλος πάντων. Είναι θέμα, ναι.
1: Το διαχειρίζει πάρα πολύ καλά. Επίσης, ξέρεις, η φαλάκρα δεν ενοχλεί καθόλου τις γυναίκες. Είναι κάτι το οποίο δεν θα πούμε ποτέ. Είδα έναν ωραίο, αλλά ήταν φαλακρός. Δεν υπάρχει για μένα.
0: Δεν νομίζω ότι μας απασχολεί αυτό. Επίσης, όχι εμένα τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που είμαι παντρεμένος με δύο παιδιά, δεν θα με απασχολήσει αυτό. Θέλω εγώ να νιώθω καλά. Δεν θέλω να κάνω έτσι και να βλέπω κενά. Κατάλαβες. Οπότε τώρα θα με κοιτάξω να δω.
1: Δεν φαίνεται τίποτα. Λοιπόν, μισό λεπτό. Πάμε να τσεκάρει τα κενά του. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο ΔΕΘ στην ουσία.
1: Η νύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
2: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
3: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
4: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
5: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.
6: Φυσικά Jessim και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
7: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
8: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
9: Καλώς ήρθατε και απόψε στην Αστερόσκονη, που από την πρώτη φασματική ακολουθία κατεβάζει το άστρο της Πεγκιζίνα εδώ κοντά μας, να φωτίσει το μονοπάτι της με Αστερόσκονη και να μας δείξει το δρόμο για τη συνέχεια. Καλησπέρα, Πέγκη.
10: Γεια σου, ποιητή μου, Νίκο. Αυτά που έχω ζήσει, λοιπόν, δεν με αφήνουν να χαρώ εύκολα την όποια επιτυχία μου. Δηλαδή, πάντα έχεις προσδοκίες παραπάνω.
9: Θεώρησες ποτέ ότι το έχεις παραμελήσει το παιδί σε σχέση με τη δουλειά, στη νύχτα κτλ?
10: Όχι, όχι, ποτέ.
9: Γιατί εσύ...
10: Παραμέλησα τη δουλειά και πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
11: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
12: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
13: Επιστρέψαμε με συμβουλές για το νοικοκυριό, τη σχέση και το Δημήτρη Μακαλιά. Πού μας τα λέει όλα αυτά? Το έχουμε κάνει πρωινάδικο.
14: Δεν θα ήταν υπέροχο να γυρίζαμε τώρα και εγώ να είχα, ξέρω εγώ, μακρύ μαλλί?
13: Ναι, να έχει πετύχει.
14: Μετά από αυτή τη συζήτηση. Θα βάλει πια.
13: Ναι, ωραία.
14: Ναι. Δεν θα το κάνουμε άλλο πρωινάδικο. Τι θες, τι θες?
13: Όχι, να το κάνω. Θα το κάνουμε χειρότερο πρωινάδικο. Αγοράζεις αυτά τα κινέζο διάφορα.
14: Τα συγχαίνομαι.
13: Προϊόντα. Και εγώ τα
14: όλα αυτά τα sites τα συγχαίνομαι.
13: Είναι
14: σαν
13: απέσια.
14: Σαν υπάρχει αύριο.
13: Ναι, ναι.
14: Συγχαίνομαι και τη γυναίκα μου το κάνει αυτό. Αγοράζει τέτοια μικρό μπιχλιμπίδια.
13: Είναι πάρα πολύ κακή ποιότητα.
14: Είναι απέσια. Γενικότερα δεν μου αρέσει να αγοράζω από το ίντερνετ, να σου είμαι ειλικρινής. Δεν μπαίνω να αγοράσω τίποτα πέρα από εισιτήρια. Δεν θέλω οτιδήποτε έχει να κάνει με ρούχο, με παπούτσι, με αντικείμενα. Δεν θέλω τίποτα αν δεν το αγγίξω, δεν το πιάσω. Το 80 με 90% θα είναι λάθος επιλογή.
13: Ναι, θα είναι. Αλλά επειδή τα έχουμε παραγγείλει, τα φοράμε ή δεν τα αλλάζουμε καμιά
14: φορά.
13: Όχι,
14: όχι. Πολύ σπάνια θα πετύχεις κάτι πάρα πολύ καλό. Συνήθως είναι τόσο κακή ποιότητα για να είναι τόσο φθηνό.
13: Ναι.
14: Είναι πάρα πολύ κακό.
13: Τι χαζεύεις στο ίντερνετ?
14: Τι χαζεύω στο ίντερνετ? Κοίταξε, τον τελευταίο καιρό, επειδή με έχουν χακάρει και δεν έχω social media, δεν έχω Instagram, δεν έχω Facebook, έχω ανοίξει ένα καινούριο λογαριασμό στο Instagram και χαζεύω έτσι φίλους. Βλέπω δηλαδή βιντεάκια, τέτοια πραγματάκια. Δεν μπαίνω TikTok, δεν βλέπω τέτοια viral πράγματα. Βλέπω μόνο φίλους και γνωστούς έτσι σε προσωπικές στιγμές. Μπανιστήριτζες.
13: Πόσο προσωπικές, αυτό θα σε ρωτάω.
14: Ό,τι ανεβάζω στο Instagram. Δεν έχω κάτι προσωπικό. Για να το ανεβάζει στο Instagram, θεωρώ ότι θέλει να το ανεβάσει.
13: Σε έχουν χακάρει, γιατί είχες κάνει τόσο... ήταν τόσο εύκολο να μπουν και να σε.
14: Ναι, ναι. Πάτησα ένα κουμπί που δεν έπρεπε να πατήσω. Δηλαδή είχε
13: προκύψει κάτι. Αυτή την κατηγορία ναι, που όλοι κοροϊδεύουν.
14: Του θείου. Που κοροϊδεύω εγώ, που λέω στου γονεί μου προσέξτε να αντιγόνη κάθε μέρα την κράση, μην ανοίξει τίποτα. Ήταν τόσο καλοκουρδισμένο το πώ έγινε αυτό. Και πάτησα αυτό το σύνδεσμο που δεν έπρεπε να πατήσω και μου κατέβασαν όλους τους λογαριασμούς. Ναι. Και δεν έχω τίποτα. Και ήταν ένα σπουδαίο εργαλείο για μένα.
13: Αυτό δεν είχε κάποια άλλη επίπτωση? Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν.
14: Έχασα 80% των εισοδημάτων μου.
13: Αλήθεια.
14: Έχει μια οικονομική οικονομική. Γιατί,
13: εσύ έκανα
14: αρκετά πράγματα στο Instagram.
13: Έκανες και διαφημίσεις, εντάξει.
14: Ναι, ναι. Οπότε έχασα ένα τεράστιο κεφάλαιο της δουλειάς μου.
13: Ναι, μπορείς να το ξαναβρεις αυτό, να το ανακτήσεις. Δεν υπάρχει.
14: Περιμένω 5 μήνες.
13: Δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος πίσω από ένα γραφείο που είναι ο κύριος Instagram και πας και τον βρίσκεις και του λες: κοίταξε να δεις, έγινε αυτό.
14: Αλλά μια και μου δίνεις αυτό το βήμα, θα ήθελα να πω: αν κάποιος γνωρίζει κάποιον μέσα στη Μέτα και στην Ιρλανδία, θα ήθελα πάρα πολύ, πολύ να με βοηθήσει, γιατί 5 μήνες δεν μπορώ να βρω λύση.
13: Νομίζω δεν είσαι ο μόνος.
14: Φαντάζομαι, είμαστε αρκετοί που το έχουμε πάθει αυτό.
13: Που το έχετε πάθει αυτό. Οκ, okay, ωραία. Οπότε με κάποιο τρόπο να ανακτήσεις δηλαδή το λογαριασμό σου, έχεις κάνει αίτημα?
14: Ναι, ναι, ναι. Ένα νομικό αίτημα με ένα δικηγόρο. Ναι. Και περιμένουμε από εκεί τώρα 5 μήνες.
13: Σου εύχομαι να το ανακτήσεις και να έρθουν και περισσότερες διαφημίσεις.
14: Ναι,
13: και
14: καλά.
13: Δουλειές και ό,τι χρειάζεται.
14: Γίναμε πρωινάδικο, φουλ τώρα. Το έχεις τερματίσει όσο δεν πάει. Ρώτησαμε και κάτι για την τηλεόραση και κλείσαμε.
13: Τι δεν είναι πρωινάδικο?
14: Πρωινάδικο δεν είναι ό,τι είναι γρήγορο, ό,τι είναι εύκολο.
13: Πρωινάδικο, ωραία. Πάμε στα δύσκολα. Mm. Το νόημα της ζωής.
14: Κοίταξε, νομίζω ότι είναι πλέον χρόνος. Mm. Ποιοτικός χρόνος. Τίποτε άλλο.
13: Ναι.
14: Αυτό κοστίζει όσο τίποτε άλλο επίσης. Mm-hmm. Και αυτό παλεύουμε να βρούμε. Τουλάχιστον εγώ, η δική μου γενιά, οι δικοί μου άνθρωποι, μου λείπει χρόνος.
13: Ναι.
14: Οπότε όσο περισσότερο χρόνο έχω, πιστεύω ότι θα βρω και χρόνο περισσότερο για την οικογένειά μου, για τα παιδιά μου, για εμένα, για τη δουλειά μου. Δεν μας φτάνει ο χρόνος και αναλωνόμαστε πάρα πολύ σε πράγματα πολύ ανούσια.
13: Mm.
14: Και αυτό με λείπει αφάνταστα. Το νιώθω. Δηλαδή, μπαίνω στο αυτοκίνητο για να κάνω μια πόση και μου παίρνει 40 λεπτά και λέω: Χριστέ μου, έχω χάσει 40 λεπτά από τη ζωή μου.
13: Ναι. Έχεις τσεκάρει ποτέ το screen time στο τηλέφωνό σου? Να το κάνετε αυτό, αν μας ακούτε.
14: Ναι,
13: εάν έχετε να δείτε πόση ώρα ξοδεύετε κοιτώντας την οθόνη και να φανταστείτε ότι δεν μετράει όταν απλά είναι ανοιχτό και το έχεις αφήσει σε ένα τραπέζι. Ναι. Νομίζω ότι μετράει πραγματικά την ώρα που το παρακολουθείς.
14: Ναι, ναι, ναι.
13: Θα δείτε τις χαμένες ώρες που σας λείπουν για το γυμναστήριο, για τους φίλους, είναι εκεί.
14: Ναι,
13: είναι,
14: ναι, ισχύει πάρα πολύ.
13: Το έχεις τσεκάρει ποτέ αυτό?
14: Το τσεκάρω, ναι, βεβαίως. Και να σου είμαι ειλικρινής, είμαι σε μια περίοδο που προσπαθώ να αντισταθώ. Όταν δηλαδή βλέπω ότι το χέρι μου πάει αυτόματα εκεί, κάνω όπα και το αφήνω επί τούτου. Δηλαδή, φιλτράρω την ανάγκη μου να το πιάσω.
13: Ναι, ένας τρόπος είναι να κρύψεις τα εικονίδια που χρησιμοποιείς πολύ αυτόματα.
14: Απλά να κάνω πιο δύσκολη τη ζωή μου, δηλαδή.
13: Να κάνεις πιο... Όχι,
14: περισσότερο χρόνο για να το βρω κιόλας, να ψάχνω.
13: Ναι.
14: Δεν θα με σταματήσει αυτό. Όχι, μπορεί. Απλά πολλές φορές από, πώς θα το πω, αμηχανία, πιάνουμε το κινητό. Ναι. Θεωρώ ότι πια στην πρώτη αμηχανία πιάνουμε κινητό. Τώρα είχαμε πάει ένα διήμερο με την Αντιγόνη στη Σέριφο και κάτσαμε λίγο οι δυο μας και συνειδητοποίησα, έβλεπα γύρω μου τους ανθρώπους στην παραλία. Αλλάζει λίγο το τοπίο.
13: Λες, να ξενερώνουν, ναι.
14: Για κάποιο λόγο. Τους έπιασα απλά να παρακολουθούν τη θάλασσα. Και το χάρηκα τόσο πολύ που λέω, κοίτα να δεις, ρε παιδί μου, τι ωραία. Θέλει λίγο αντίσταση, το ξέρω. Είμαστε μακριά πια από αυτό. Αλλά να το αφήσουμε και να αφουγκραστούμε λίγο τον ήχο. Το κάνω στα παιδιά. Στα παιδιά τους λέω: δεν πειράζει να βαρεθούμε λίγο. Ναι. Δείτε έξω. Δείτε
13: δεν ξέρουν να βαριούνται. Δεν είναι πάρα πολύ δυσάρεστο αυτό για τα παιδιά? Ότι δεν μπορούν να διανοηθούν μια στιγμή βαρεμάρας. Τι ηλικίες έχουν?
14: Είναι 4 και 9.
13: Και κάντε τόσο συνειδητές κουβέντες.
14: Ναι. Ναι, έχει αλλάξει λίγο η εποχή. Εμείς κάποτε στα 9 μας δεν ξέραμε να περπατήσουμε.
13: Απαγορευόταν να μιλάς. Καθόσουν να σιωπηλώ σε ένα τραπέζι μεγάλων που καπνίζαν και κάναν διάφορα πράγματα που δεν πρέπει κανονικά μπροστά στα παιδιά. Ναι. Και έπρεπε και να είσαι και.
14: Ναι, όχι, ναι. Τα παιδιά μας 9 χρονών είναι πολύ πιο μπροστά. Σαν να είμαστε εμείς 18 σχεδόν. Και έχουμε, ναι, ξεφύγει πάρα πολύ.
13: Δηλαδή του δίνει το αυτοκίνητο.
14: Άνετα, αν μπορούσαν να πάνε μόνοι του στην μπάλα και στι δραστηριότητες. Αρκεί να πει ένα OK ο Μητσοτάκης. Πάρτε το.
13: Ωραία, να σου πω κάτι. Είσαι ο μπαμπάς που πάει και φωνάζει στο ποδόσφαιρο και στις δραστηριότητες, δεν ξέρω τι κάνουν.
14: Έγινα, άλλαξα στην πορεία. Να σου πω ότι συγχαινόμουν. Δεν ασχολούμαι καθόλου με τον αθλητισμό.
13: Ναι.
14: Όπως φαίνεται, δεν ασχολήθηκα ποτέ ο ίδιος, αλλά δεν παρακολουθούσα κιόλας.
13: Είσαι αδύνατος.
14: Ευχαριστώ. Ναι. Οριακά πιστεύω ότι με φλερτάρεις, αλλά ας το αφήσουμε λίγο αυτό.
13: Δεν είσαι ο τύπος μου. Συγγνώμη,
14: αλλά γύρω. Να σου πω. Δεν παρακολουθούσα καθόλου. Δεν έβλεπα μπάλα, δεν έβλεπα μπάσκετ, τίποτα. Ο γιος μου έχει τρελό με το ποδόσφαιρο. Mm. Οπότε και άρχισα να τον παρακολουθώ και να μαθαίνω τι και πώς.
13: Έκανες ότι ο μπαμπάς τελικά ξέρει?
14: Δεν το έκανα. Έμαθα με το ζόρι. Γιατί όταν το παιδί σου πιάσει, σου λέει για την αγωνιστική αυτή και τι έκανε ο Ολυμπιακός και ποιος έβαλε γκολ και τι έγινε.
13: Κάτι πρέπει να πεις.
14: Κάτι απαντήσεις. Δεν μπορείς να είσαι τελείως. Και τώρα με έχω πιάσει να είμαι στο θέατρο. Δεν είμαι με το παιδί, ξέρω εγώ, Κυριακή. Mm. Παρακολουθώ τους αγώνες, ούτως ώστε όταν ξυπνήσει το πρωί να ξέρω να του πω τι έγινε πριν. Μη σου πω να φάω νο και πιο μάγκα. Να του πω για έναν αγώνα που έπαιξε βράδυ και δεν το είδε. Να του πω, ξέρω, εγώ το είδα.
13: Ναι.
14: Όχι λόγο.
13: Ναι, ναι, ναι.
14: Και κάνουμε μαζί και αθλητικό τουρισμό με το γιο μου. Ταξιδεύουμε σε όλη την Ευρώπη και κάνουμε, βλέπουμε παιχνίδια, πηγαίνουμε σε στάδια.
13: Είδες, κάτι βγήκε από αυτό.
14: Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις, ναι, από τη ζωή αυτή.
13: Ναι, σαφώς. Ναι. Ωραία, θες να επιστρέψουμε στο θέατρο?
14: Βεβαίως.
13: Θέατρο και επιθεώρηση είναι κάπως σαν stand-up comedy ή καμία σχέση?
14: Καμία σχέση.
13: Καμία. Ναι.
14: Ναι. Το stand-up comedy είναι ένας θεατρικός μονόλογος, θα σου απαντήσω, που έχει και μια μικρή διάδραση με τον κόσμο. Εδώ έχουμε επιθεώρηση. Έχουμε νούμερα, έχουμε χορό τραγούδι προφανώς, γιατί έχουμε και το Θέμη Καραμουρατίδη στην παρέα. Είναι σατυρικά σκέτς. Είναι, ναι, νούμερα που σατυρίζουν κυρίως πολιτικο-κοινωνικά θέματα. Οπότε αυτή είναι η βεντάλια μας. Δεν έχει stand-up, δεν έχει one man show, ναι, δεν έχει επικοινωνία να πεις ότι δικό σας ξέρεις να έχει αλληλεπίδραση τέτοιου,
13: ναι,
14: τύπου.
13: Θα υπέφτει κανείς ότι ένας τύπος όπως εσύ θα πλήττει με κάτι τέτοιο, ότι είναι πιο συμπαγές, πιο σταθερό και πιο ήσυχο από αυτό
14: η
13: που
14: κάνεις. Η αλήθεια είναι
13: εσύ.
14: Το φοβήθηκα. Και, ναι, όταν πρωτάκουσα επιθεώρηση, λέω, οπ, για κάτι τέτοιο θα με θέλουν. για να πάω και να έχω μια αλληλεπίδραση με τον κόσμο και να μιλάω και να κάνουμε αστεία με το τι συμβαίνει. Τελικά το αγκάλιασα από το πρώτο δευτερόλεπτο και φάνηκε ότι είναι έτσι το φορμάτ του. Ναι. Δηλαδή είναι επιθεώρηση, αλλά πρόσεξε τι συμβαίνει. Έχει ένα χαρακτηριστικό του stand-up. Κάθε μέρα αλλάζω το κείμενό μου. Μπορώ να το αλλάξω. Mm.
13: Γιατί κάθε μέρα. Σου επιτρέπεται αυτό.
14: Μου το επιτρέπουν
13: δεν
14: οι συγγραφείς.
13: Δεν επιτρέπεται να σου πει άκου να δεις. Όχι, όχι, όχι. Όχι εδώ το
14: είναι και δίπλα μου. Δηλαδή, έχω τον Δημήτρη Χαλιώτη, ο οποίος έρχεται σε όλες τις παραστάσεις. Χθες, ας πούμε, μου είπε. Είχαμε βάλει για τους Μητροπολίτες αυτό που έγινε με την αύξηση, ας πούμε. Και μου λέει, πάμε να κάνουμε τώρα για την εφαρμογή για το πόσο κάνει που εγγενίασε ο Πρωθυπουργός. Παπ, χθες μπήκε και πήρε χειροκρότημα. Ναι. Το πόσο επίκαιρο μπορεί να είναι ένα κείμενο. Δηλαδή, το πρωί να έχει βγει μια είδηση και εμείς το βράδυ να το βάλουμε σε θεατρικό κείμενο. Σου ξαναλέω, όχι stand-up, γι' αυτό είναι σημαντικό. Είναι εντυπωσιακό. Και αυτό τώρα είναι πολύ ελκυστικό.
13: Το γράφετε σε ένα τετράδιο ή το λες?
14: Το λέω. Το φτιάχνω το λίγο πριν. Φτιάχνω λίγο την πρότασή μου πώς θέλω να γίνει για να έχει ένα punchline που λέω.
13: Άρα είναι κάτι μικρό, κάτι λίγο.
14: Είναι κάτι μικρό σε κάθε σκέτς που μπορείς να προσθέσεις.
13: Ωραία, μια που το παίζεις να σε ρωτήσω. Ναι. Σου φάνηκε περίεργο αυτό με την αύξηση στις αποδοχές των Μητροπολιτών?
14: Να πάω ένα βήμα πίσω. Ακόμα δεν έχω καταλάβει γιατί πληρώνουμε εμείς την Εκκλησία. Mm. Δεν το έχω καταλάβει. Αυτό το διαχωρισμό κράτους και Εκκλησίας δεν έχω καταλάβει γιατί ακόμα δεν το κάνουμε.
13: Ποιος θα έπρεπε να πληρώνει δηλαδή την Εκκλησία?
14: Η Εκκλησία. Mm-hmm. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο αυτά τα δύο πρέπει να είναι μαζί.
13: Η Εκκλησία πού να βρει χρήματα?
14: Η Εκκλησία είναι μία. Όπως είναι project τα παιδιά, η Εκκλησία είναι μία επιχείρηση, θεωρώ. Mm-hmm. Μία επιχείρηση που έχει μάλιστα και αδήλωτο χρήμα, το οποίο το καταβάλουμε με μετρητά. Δεν έχει καν POS. Στο εξωτερικό έχει POS. Πας να ανάψεις χέρι και έχει POS. Κλακ, κλακ και φορολογείται. Εμείς έχουμε ένα παγκάρι.
13: Ναι.
14: Δεν το βρίσκω πολύ έντιμο σε μία κοινωνία που φορολογούμαστε για το κάθε τι, ελεγχόμαστε για το κάθε τι, να έχουμε έναν γείτονα που λέγεται Εκκλησία, είναι μία επιχείρηση κι αυτή μέσα σε όλα, η οποία δεν φορολογείται. Mm. Παίρνει χρήματα μαύρα, δεν ξέρω που πάνε. Δεν υπάρχει έλεγχος. Εγώ δεν το ξέρω. Μπορεί και να υπάρχει, δεν το ξέρω. Αλλά...
13: Είσαι σίγουρος όμως ότι υπάρχουν μαύρα πολλά λεφτά?
14: Ναι, είναι μαύρα 100%. Αλλά τη σημασία έχει ότι δεν ελέγχονται εύκολα, γιατί περνάνε πολλά ανθρώπινα χέρια. Το έχουμε δει πολλές φορές στην ιστορία της Ελλάδας. Ανθρώπους οι οποίοι έχουν καταχραστεί χρήμα που έχει μπει στην Εκκλησία. Δεν χρειάζεται να θυμηθούμε Τριανταφυλόπουλο και άλλες τέτοιες καλές εποχές. Αλλά δεν μ' αρέσει αυτό. Θα ήθελα όπως υπάρχει διαφάνεια σε όλα. Να υπάρχει διαφάνεια και σε αυτό. Θα το εκτιμήσω ακόμα παραπάνω. Και θα εκτιμήσω πολύ όταν η περιουσία της Εκκλησίας χρησιμοποιείται για σωστό τρόπο. Mm-hmm. Οπότε έχω ένα θέμα γενικότερα.
13: Έχεις ένα θέμα γενικά με την Εκκλησία?
14: Όχι, καθόλου. Δηλαδή, την Εκκλησία μου αρέσει πάρα πολύ. Είμαι πιστός, πηγαίνω. Αλλά μου αρέσει και η διαφάνεια. Θα ήθελα όλοι να ελέγχονται και δεν καταλαβαίνω γιατί θα έπρεπε ο Μητροπολίτης να πληρώνεται από το κράτος.
13: Ναι.
14: Όταν το κράτος δεν βγάζει από την Εκκλησία. Δηλαδή, μόνο δίνει.
13: Πού πάμε όταν τελειώνει αυτή η ματαιή ζωή?
14: Είμαστε. Μια ενέργεια, δεν ξέρω τι είμαστε.
13: Γιατί σε ρωτάω, κατάλαβες γιατί. Για το αν μπορούμε να επικοινωνήσουμε.
14: Μετά. Mm. Μετά, άμα φύγουμε και οι δυο μας από αυτή τη ζωή και οι δυο.
13: Α, όχι να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας και να κάνουμε το καλύτερα αργά στον άλλο κόσμο.
14: Α, τι.
13: Εάν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τους άλλους. Δηλαδή και ανάποδα εμείς, οι άλλοι από πάνω.
14: Κοίταξε. Δεν το ξέρω και θα είναι και λίγο. Άδικο να πάρουμε θέση. Θα σου πω όμως ότι είχα μια εμπειρία. Τελειώνει και ο χρόνος και αγχώνομαι.
13: Το ξέρω ότι είχες, γι' αυτό σε ρωτάω.
14: Είχα μια τέτοια εμπειρία, την οποία δεν θέλω να τη μοιραστώ εύκολα έτσι δημόσια, και την κάνω όταν είμαι με φίλους. Γιατί είναι πραγματικά μια συγκλονιστική εμπειρία, γιατί είχαμε επικοινωνία και εγώ και η γυναίκα μου με ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή δικούς μας. Και θα μου πεις, ναι, πώς το ξέρεις ότι ήταν. Προφανώς για να το λέω. Και
13: συνέβη αυτό που είπαν πράγματα που τα ξέρατε μόνο εσείς.
14: Ακριβώς. Και πράγματα που δεν τα ήξερε ούτε η γυναίκα μου, κανένας από την παρέα που ήταν εκεί.
13: Σου άλλαξε αυτό, γιατί το έχεις πει, μπορεί κάποιος να ανατρέξει και να το δει, αλλά σου άλλαξε κοσμοθεωρία.
14: Με σόκαρε πάρα πολύ.
13: Ναι. Μας βλέπουν.
14: Ναι.
13: Είναι κάπου και αν τους καλέσουμε, μας βλέπουν.
14: Στη δική μου περίπτωση, ο δικός μου άνθρωπος έβλεπε. Έβλεπε την παρουσία μου, έβλεπε αν είμαι, πού είμαι και τι
13: και
14: κάνω.
13: Και μας βλέπουν.
14: Αλλά άλλες ενέργειες δεν μας είδαν. Δεν έβλεπαν την πορεία των πραγμάτων. Είχαν μείνει εκεί όταν έφυγαν. Οπότε φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να ισχύει με όλες τις περιπτώσεις το ίδιο.
13: Άρα κάποιοι άνθρωποι μας βλέπουν,
14: ναι,
13: κάποιοι δεν μας βλέπουν.
14: Ναι, μας βλέπουν. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι έχει να κάνει με το πόσο καλή κανείς την ενέργεια. Πώς διαχειριζόμαστε εμείς την ενέργεια και τη φέρνουμε κοντά μας.
13: Πριν από αυτή την εμπειρία, ήσουν τελείως αδιάφορος.
14: Ήμουν πάρα πολύ αρνητικός. Δηλαδή με όλη αυτή την επικοινωνία, με μια ενέργεια, με ένα πνεύμα.
13: Επειδή
14: δεν έλεγα, Χριστέ μου, τι λέτε, δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Ήμουν τόσο αρνητικός που μου λένε, ωραία, μπορείς να ζήσεις μία φορά αυτή την εμπειρία. Και όταν το έζησα, έπαθα σοκ. Αλήθεια, διαλύθηκε το είναι μου και είπα, μπορώ να το κάνουμε άλλη μία φορά δεύτερη το επόμενο βράδυ, για να δω αν ισχύει ξανά αυτό ή αν ήταν τυχαίο.
13: Ναι.
14: Και συνέβη ξανά. Οπότε εκεί, όταν το επιβεβαίωσα, είπα κιόλας ότι δεν θα το ξανακάνω ποτέ, γιατί άνοιξα μία πύλη η οποία είναι τεράστια.
13: Ναι.
14: Και μετά είχα έντονη την ανάγκη να το ξανακάνω ξανά και ξανά.
13: Ναι, ναι, ναι. Οπότε είπες θα το κλείσω.
14: Και πρέπει να το κλείσω.
13: Ρωτάνε από το κοντρόλ και το κοντρόλ πάντα είναι εξής σαν τον τηλεθεατή.
14: Ναι.
13: Εάν αυτό, τι μορφή έχει αυτή η επικοινωνία. Πας κάπου, έρχεται κάποιος σε σένα, κάνεις κάτι.
14: Εγώ πολύ συγκεκριμένα θα σου το απαντήσω για να μην το αφήσω μετά.
13: Ναι, αυτό είναι ανοιχτή ερώτηση. Δεν ρωτάμε απαραίτητη συνέβη στη δική σου περίπτωση.
14: Στη δική μου περίπτωση χρησιμοποιήσαμε αυτό το ποτηράκι που λέμε με τα γράμματα, ναι. Το οποίο μπορεί να επικοινωνεί με λέξεις τις οποίες γράφει. Είναι μια διαδικασία που χρειάζεται έναν άνθρωπο που ξέρει και πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Και συνέβη. Δηλαδή, έβαλα δικλείδες πολλές. Έβγαζα χέρια, έβαζα άλλους ανθρώπους. Έλεγα μην το πιάσει κανείς, το πιάσω μόνο εγώ. Δεν θα το πιάσω εγώ, το πιάσει εκείνος που δεν με ξέρει καθόλου. Οπότε, άλλαζα συνέχεια περιπτώσεις.
13: Η γυναίκα σου το πίστευε. Δηλαδή, υπήρχε κάποιος από τους δύο, από εσάς τους δύο που ήταν θετικός σε όλο αυτό.
14: Η γυναίκα μου το είχε ξαναζήσει πιο παλιά και το πίστευε. Εγώ δεν το πίστευα. Και άτομα που δεν συμμετείχαν καθόλου στη διαδικασία γιατί φοβόντουσαν και μείναν απ' έξω παρατηρητές. Βιώσαμε μια συγκλονιστική εμπειρία που κλαίγαμε όλοι σαν μωρά παιδιά με μια κατάσταση την οποία δεν μπορούμε να εξηγήσουμε με λόγια. Ακούγεται λίγο φτηνένει αυτό που συνέβη εκείνη την ώρα. Αλλά ήταν πραγματικά μια ρογμή, μια τομή στο να πιστεύω ότι δεν χανόμαστε τελείως.
13: Ναι. Επειδή έχεις χιούμορ, υπάρχει... μπορώ να σου κάνω πλάκα γι' αυτό.
14: Ό,τι θες, ναι. Άμα πεθάνω, καλέσέ με.
13: Εντάξει.
14: Να ζήσουμε την πρώτη συνέντευξη με ποτηράκι και θα σου απαντάω.
13: Ναι. Φαντάζομαι ότι μπορεί να ισχύουν διάφορα πράγματα, έτσι. Ναι. Πρώτον, αυτό να μην έγινε.
14: Ναι, ναι.
13: Ξέρω ότι το πιστεύεις βαθιά, αλλά μπορεί να μην συνέβη καθόλου, άρα...
14: Τι είναι, είναι όλη φαντασία δική μου.
13: Ναι.
14: Okay.
13: Συγγνώμη δηλαδή.
14: Όχι, όχι, το ακούω, έτσι ήμουν και εγώ πριν, γι' αυτό το λέω. Ναι,
13: μπορεί να σου κάνανε πλάκα να υπάρχουν άνθρωποι που έχουν φύγει και να σε δουλεύανε.
14: Να λέγανε... όλο και πιο θλιβερό για σένα.
13: Ναι, εντάξει. Okay.
14: Προφανώς. Ναι. Αλλά ναι, έτσι έλεγα και εγώ.
13: Σκέφτηκες την κωμική πλευρά, γιατί σκέφτεσαι έτσι σαν άνθρωπος.
14: Εκείνη την ώρα δεν το σκέφτηκα, γιατί ήταν τόσο το ενεργειακό πεδίο ισχυρό.
13: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο σοβαρό πάντως. Ναι. Δηλαδή τώρα λέγαμε για γάμους, για παιδιά, έκανες και λίγη πλάκα. Με το που φτάσαμε σε αυτό το θέμα.
14: Ξέρεις γιατί.
13: Σοβάρεψες γιατί... και δεν σηκώνεις πολλά-πολλά.
14: Ναι, σταύρωσα και τα χέρια που σημαίνει ότι άρχισα να μείνομαι.
13: Δεν τα πιστεύω αυτά με τα χέρια και με αυτά.
14: Καλά, και εγώ δεν πίστευα το ποτηράκι. Κάτι συμβαίνει όμως για να μην πεις.
13: Ναι.
14: Anyway, θα ανοίξω την ενέργειά μου. Τι βλακίες είναι αυτές, ξέρετε, ούτε εγώ δεν πιστεύω. Είναι τόσο συγκλονιστικό αυτό που γίνεται εκείνη την ώρα. Και όταν έχεις δοκιμάσει πολλά, γιατί δοκίμασα πολλά, είμαι τόσο άπιστος. Αλήθεια το λέω. Δεν το πίστευα καθόλου. Έφερα πρώτα ένα τρίτο άνθρωπο που δεν ήξερε κανείς τίποτα για αυτόν, που είχε φύγει πριν λίγες μέρες πριν. Και είπε πράγματα που είχα μπερδευτεί μέχρι και εγώ. Και όταν μετά τα επιβεβαίωσα, λέω, κοίτα να δεις, είχε δίκιο. Δεν θα πούσε κανένα να το δοκιμάσει. Δεν θα ήθελα να το δοκιμάσει κανείς αν δεν είναι έτοιμος για κάτι τέτοιο.
13: Εγώ είτε ισχύει είτε δεν ισχύει, δεν νομίζω ότι δεν πρέπει να το δοκιμάσει κάποιος. Δεν ξέρω καθόλου αν ισχύει, αλλά νομίζω ότι είναι από τα πράγματα που δεν πρέπει να κάνει.
14: Ξέρεις τι, όσο μεγαλώνω, νιώθω ότι μας έχουν μάθει να κλείνουμε την ενέργειά μας. Όταν είμαστε μωρά και παιδιά, έχουμε πιο ανοιχτή ενέργεια, πιο ανοιχτά παιδεία και είμαστε πιο ανοιχτοί στο να δεχτούμε τέτοια πράγματα. Μετά μας βάζουν σε κάποια όρια, μας βάζουν τα παπούτσια και τα έχουμε μάθει και να τα σφίγγουμε πολύ στενά για να μπούμε σε αυτήν την κοινωνία όπως πρέπει. Να μπούμε στους κανόνες που πρέπει. Όσο μεγαλώνω και γερνάω, πάλι γίνομαι πιο παιδί και αρχίζει και ανοίγει πάλι το πεδίο της ενέργειας.
13: Ναι.
14: Μην το φοβάσαι, γενικά θα πω, γιατί νιώθω ότι η ενέργειά μας... δεν διαχειριζόμαστε πολύ καλά τις δυνάμεις μας.
13: Θέλουν οι άνθρωποι που είναι στην άλλη πλευρά να μας μιλήσουν ή τους ενοχλούμε.
14: Δεν μου προέκυψε να ενοχλούμε κανέναν. Από τη δική μου εμπειρία που την έζησα δύο φορές,
13: ναι.
14: Δεν βίωσα κάτι τέτοιο. Θέλανε πολύ. Θέλανε να μιλήσουν. Δεν περνάνε όλοι ευχάριστα, να σου απαντήσω, στην άλλη πλευρά. Δεν είναι πάντα ένα ή
13: δεν περνάνε όλοι ευχάριστα. Δεν περνάνε αυτοί που δεν, έπρεπε να που δεν πρέπει να περάσουν ευχάριστα. Δηλαδή υπάρχει κάποιο είδους δικαιοσύνη, θεωρείς. Γιατί
14: όχι,
13: μπορεί
14: όχι, όχι,
13: να το ζήσεις δύο βράδια τη ζωή σου, αλλά ξέρεις όταν έχεις ζήσει κάτι. Μπορείς να φανταστείς. Εγώ δεν μπορώ καθόλου να φανταστώ όλα τα υπόλοιπα. Φαντάζομαι ότι εσύ είσαι πιο κοντά στην εικόνα του τι συμβαίνει ακριβώς.
14: Νομίζω ότι κουβαλάμε το συναισθηματικό φορτίο του πριν. Αυτό κουβαλάμε. Ενεργειακά όμως μπορώ να σου πω ότι εγώ ένιωσα τον άνθρωπο με τον οποίο μιλούσα, γιατί μιλήσαμε με αρκετά άτομα. Ναι. Τον ένιωσα εκεί, ένιωσα την παρουσία.
13: Υπήρξε κάποιος με τον οποίο ήθελες να επικοινωνήσεις και δεν τον βρήκες. Ο πιο αγαπημένος άνθρωπος που έχει φύγει, ποιος ήταν?
14: Ο αδερφός μου. Τον αδερφό μου έχω χάσει και ήταν ο πιο αγαπημένος μου άνθρωπος. Ναι, μαζί του μίλησα, προφανώς, όπως καταλαβαίνεις. Οπότε και ένιωσα την παρουσία εκεί. Και του είπα μάλιστα ότι φοβήθηκα αρκετά. Και το κάνω. Νομίζω ότι θα το σταματήσω, γιατί πια δεν, με το μυαλό μου και τη λογική μου και ο χαρακτήρας που είμαι, δεν μπορώ να διαχειριστώ εύκολα όλη αυτή τη συνθήκη. Και τώρα, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ που μιλάω μαζί σου, φοβάμαι ότι θα ήθελα κάθε μέρα να σε καλώ να μιλάμε.
13: Ναι, και τι σου είπε, τι νομίζεις ότι σου είπε?
14: Για να μην πω ψέματα, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή τι είπε αυτό, αλλά σίγουρα θυμάμαι τη θέση μου. Ότι
13: η αίσθηση ποια ήταν, ότι.
14: Ήθελε επαφή. Ήθελε επαφή. Ήθελε να μιλάμε. Και θα μου φαινόταν ιδεατό σε μια τέτοια συνθήκη που να μπορούμε κάπως με κάποιο τρόπο να ανοίξουμε τόσο πολύ το παιδί μας και να μπορούμε να συνεργαστούμε.
13: Που να είναι σαν να παίρνει ένα τηλέφωνο και να λες: Γεια σου, πάλι εδώ είμαι, δεν ξέρω πώς
14: χωρίς να υπάρχει φυσική παρουσία, να μπορούσαμε να έχουμε μια τέτοια επαφή. Θα ήταν μαγικό.
13: Απ' την άλλη, γιατί να περνά σε μια άλλη διάσταση, αν μπορεί να.
14: Γιατί να χάνεται το υλικό κομμάτι.
13: Ναι. Ναι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αν είναι να κρατάμε
14: επαφή θα μαζευτούμε πάρα πολύ εδώ και δεν θα χωράμε σε λίγο.
13: Δεν ξέρεις τι θα γίνει, ναι.
14: Δεν έχεις άδικο. Δεν έχω απαντήσεις. Okay. Και χαίρομαι που δεν έχω απαντήσεις να σου δώσω. Αν είχα, θα ήμουν πιο κάθετος αυτά που σου λέω. Ναι. Οπότε, εγώ απλά σου μεταφέρω μια πολύ σπουδαία εμπειρία και την οποία έχω αφήσει πίσω πολλά χρόνια, δεκαετία.
13: Τώρα φοβάσαι το θάνατο ή λες ότι εντάξει, αφού είναι έτσι, αφού μπορείς να ψηλοεπικοινωνήσεις, αφού τέλος πάνω κάπως αν έχεις κάνει τα πράγματα καλά, μάλλον το φορτίο είναι πιο ελαφρύ. Τώρα φοβάσαι.
14: Δεν άλλαξε κάτι μετά από αυτό, θα σου είμαι ειλικρινής. Και δεν έχω και καμία σκέψη ότι αν θα φύγω από αυτή τη ζωή, αν θα μπορέσω να επικοινωνήσω με κάποιον που έχει μείνει πίσω. Δεν με απασχολεί. Γιατί θα μείνει θλίψη στους ανθρώπους που έμειναν πίσω που δεν θα έχουν εσένα. Θα σου πω ότι με φοβίζει ο θάνατος γιατί δεν θέλω να πεθάνω. Ενώ πιο μικρός δεν είχα φόβο με το θάνατο και έλεγα εντάξει, εγώ πεθάνω και στο 25 μου, δεν έγινε κάτι. Τώρα επειδή τα όνειρά μου έχουν μεγαλώσει πολύ, τα παιδιά μου υπάρχουν στη ζωή μου, έχω χάσει και τον αδερφό μου, οπότε ξαφνικά νιώθω ότι δεν θέλω να χάσω κάτι άλλο. Οπότε και δεν θέλω να χάσω, αλλά και δεν θέλω να χαθώ γρήγορα και θέλω να χαρώ όλα αυτά που έχω. Οπότε ναι, δεν θέλω να πεθάνω.
13: Ναι.
14: Δεν τον φοβάμαι το θάνατο να μην κάνω πράγματα με φόβο. Αλλά θα ήθελα να σου πω ότι θα ήθελα να ζήσω όσο περισσότερο μπορώ. Mm-hmm. Και αυτό και βλέπω ότι προσπαθώ να αλλάξω τη διατροφή μου, γυμνάζομαι πιο τακτικά, κάνω ό,τι μπορώ καλύτερο για να συντηρήσω λίγο παραπάνω αυτό το υλικό κορμί.
13: Η τηλεόραση. Τι σημαίνει. Τι έρχεται.
14: Για μένα προσωπικά.
13: Ναι, φεύγει,
14: δεν
13: έρχεται
14: ξέρω.
13: Κάτι διαφορετικό.
14: Χαίρομαι γιατί κάνω συζητήσεις πλέον για πράγματα που μου αρέσουν πάρα πολύ. Mm. Δεν συζητάω πια για πράγματα που δεν αγαπάω.
13: Θα κάνεις το show. Και εσύ.
14: Δεν ξέρω τι θα κάνω την άλλη χρονιά.
13: Μακάρι να κάνεις. Αλλά... Νομίζω θα κάνεις ένα πάρα πολύ καλό τόξο.
14: Δεν ξέρω τι θα σου πω. Χαίρομαι που μπορώ να μιλήσω με ανθρώπους που έχουν την κατάλληλη θέση και να πω σκέψεις και όνειρά μου.
13: Ναι.
14: Πιο παλιά δεν μπορούσα.
13: Κάνεις παρέα μαζί τους.
14: Σε καμία περίπτωση. Δυσκολεύομαι πολύ να κάνω παρέα με κόσμο γενικότερα.
13: Ναι. Επομένως δεν κάνεις παρέα μαζί τους, αλλά έχεις μια ευκολία σαν να τους μιλήσεις.
14: Έχω μια ευκολία να σηκώσω ένα τηλέφωνο και να πω: θα ήθελα να σας πω μια σκέψη που έχω και μου αφιερώνουν 15-20 λεπτά να την ακούσουν. Ναι. Δεν την έχουν πάρει μέχρι σήμερα, καμία σκέψη μου. Δεν πειράζει όμως. Mm. Μου δίνουν αυτά τα 15-20 λεπτά που είναι πάρα πολύ σημαντικά για μένα.
13: Ναι. Πιστεύεις ότι μπορεί να το αποθηκεύουν και να λένε: μας έχει πει αυτό ο Μακαλιάς, δεν είναι η ώρα τώρα, αλλά μπορεί σε ένα χρόνο να είναι.
14: Ναι. Φυσικά και μπορεί. Και μπορεί και τελικά να το κάνω κάπου αλλού και να το δουν και να πούνε: πω. Δεν το κάναμε μαζί. Ναι. Ήταν χαζό.
13: Σ' αρέσει αυτό καμιά φορά να εκδικήσεις τους ανθρώπους και να λες: κοίτα τώρα, εγώ κατάφερα να κάνω αυτό που δεν θέλατε εσείς.
14: Δείξε μου έναν που δεν χαίρεται με κάτι τέτοιο. Προφανώς. Ναι. Προφανώς. Όταν έχεις προτείνει κάτι σε έναν άνθρωπο και σου λέει: δεν το βλέπω, δεν το αγκαλιάζω, θέλει δουλειά, θέλει κάτι άλλο και το προτείνεις κάπου αλλού και το πάρουν και το φτιάξεις και μεγαλοποιείς, είναι υπέροχο. Είναι πολύ ωραίο αυτό.
13: Ναι, δεν φοβάσαι πάντα.
14: Δεν το λες εκδικητικά, αλλά λες: δεν το πίστεψες. Ορίστε, δες το τώρα πώς έγινε.
13: Ναι. Okay. Έχεις την ευκολία όμως να σηκώνεις το τηλέφωνο και να λες: θέλω να κάνω κάτι.
14: Ναι, το κάνω.
13: Το πιστεύεις αυτό, είναι στάση ζωής.
14: 100%. Είναι στάση ζωής. Από την πρώτη μου δουλειά που έκανα στο θέατρο, θα σου πω ότι σήκωσα εγώ τηλέφωνο. Και το θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό στη δουλειά μας. Γιατί όπως η άλλη πλευρά επιλέγει εσένα, πρέπει και εσύ να επιλέξεις αυτή την πλευρά. Τη δική τους. Δεν σημαίνει ότι επειδή κάποιος θα πάρει τηλέφωνο και θα σου πει: αλλά θέλω να έχουμε μια εκπομπή στο Action 24, θες να την κάνεις. Ότι εσύ θες να την κάνεις εκεί και με αυτούς τους όρους.
13: Ναι.
14: Να το ξεπεράσουμε λίγο αυτό. Πρέπει και εμείς να επιλέγουμε τους εργοδότες μας. Mm-hmm. Οπότε έτσι έκανε και στο θέατρο. Έπαιρνα τηλέφωνο και έλεγα σε ένα σκηνοθέτη: είδα αυτή την παράσταση θες τη δική σας. Έχω δει άλλες δύο, μου αρέσει πάρα πολύ. Θέλω πάρα πολύ να με δείτε. Νιώθω ότι ταιριάζουμε αισθητικά.
13: Ναι.
14: Οπότε διεκδικούσα χρόνο να πάω να κάνω μια ακρόαση να με δουν.
13: Φαινόταν περίεργο αυτό στον καθόλου, άνθρωπο που ήταν στην άλλη γραμμή. Του άρεσε δηλαδή.
14: Μπορώ να σου πω ότι πάνω από το 90% των προσπαθειών μου που χτυπάω πόρτα κερδίζω. Κερδίζω την συνεργασία.
13: Ναι, οπότε.
14: Δηλαδή, δηλώνεις παρόν. Mm. Λες, είμαι εδώ και το θέλω. Θέλω να δουλέψω μαζί σου γι' αυτό το λόγο. Γιατί έχω κάτι που νιώθω ότι ταιριάζει σε σένα. Και όταν και του λες, είμαι ανοιχτός, δοκίμασέ με, βάλαμε κάτω, χτύπαμε, βάλαμε να κάνω ό,τι θέλεις. Σημαίνει ότι το πιστεύεις. Πιστεύεις και σε σένα, αλλά και σε αυτό.
13: Έχεις μετανιώσει που έχεις εμφανιστεί διαθέσιμος.
14: Ναι, βέβαια, φυσικά. Έχω κάνει συνεργασίες που μετά λέω: πω, Θεέ μου, γιατί ήθελα τόσο πολύ να δουλέψω με αυτόν τον άνθρωπο. Δεν το βλέπα, έβλεπα το αποτέλεσμα.
13: Ναι.
14: Και όταν μπήκα μέσα, λέω: πω, δεν ταιριάζουμε καθόλου σαν άνθρωποι. Η αισθητική μας είναι πολύ μακριά. Έχω μια άλλη ποιότητα σαν άνθρωπος που δεν ταιριάζει με τη δική του ποιότητα. Όχι ότι είναι η καλύτερη δική μου, αλλά δεν ταιριάζει.
13: Έχεις υψηλή ποιότητα σαν άνθρωπος.
14: Δεν το ξέρω, δεν μπορώ να το κρίνω εγώ. Mm-hmm. Σε καμία περίπτωση. Αλλά σίγουρα θέλω οι ποιότητες να συγχρονίζονται με τους άλλους ανθρώπους. Θέλω κάπως να μπορούμε να επικοινωνήσουμε και θέλω πάρα πολύ σεβασμό. Σεβασμό από το πρώτο δευτερόλεπτο μέχρι το τελευταίο.
13: Πώς τον αντιλαμβάνεσαι το σεβασμό, πώς λες αυτός με σέβεται?
14: Όταν με αγαπάει, στο βάλω σε εισαγωγικά, αγαπάει τον άνθρωπο που είναι απέναντι. Έρχομαι εδώ και ξεκινάω λέγοντας ότι εγώ την Αθήνα την αγαπάω για αυτό που είναι, ό,τι και αν είναι, και θα ξεκινήσω θετικά μαζί της. Άσε να έρθουν τα αρνητικά. Δεν μου αρέσει με ανθρώπους οι οποίοι έχουν τουπέ, φέρουν το δικό τους κομμάτι και το πετάνε πάνω σου. Δεν είναι ανοιχτοί να αγκαλιάσουν αυτό που είσαι και να κάνουμε μαζί μια ομάδα.
13: Ναι. Αυτό που είσαι εσύ και αυτό που κάνεις είναι πολύ συγκεκριμένο.
14: Στη δουλειά μου.
13: Ναι.
14: Όχι, νομίζω ότι είμαι απλά ένας ευγενικός άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που δίνει χώρο, μου αρέσει πάρα πολύ να ακούω, μου αρέσει πάρα πολύ να συζητάω. Εκεί είναι λίγο η ποιότητα του σεβασμού. Mm-hmm. Ότι ακούω, μου αρέσει ο διάλογος.
13: Ναι.
14: Από εκεί και πέρα, ναι, δεν έχω άλλα στεγανά να σου πω ότι είμαι ένας ιδιότροπος άνθρωπος ο οποίος θέλει έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Όχι καθόλου. Είμαι πάντα ανοιχτός στο να δημιουργήσω, συνδημιουργήσω μάλλον.
13: Mm-hmm. Υπάρχει μια ακόμη παράσταση.
14: Υπάρχει μια παράσταση. Ναι. Το πριν και μετά τα παιδιά. Mm-hmm. Που κάνουμε με την Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά και Κώστα Μαλιάτση. Οι τέσσερις μας είναι ένα debate. Με ένα ζευγάρι που έχει παιδιά και ένα ζευγάρι που δεν έχει παιδιά. Όχι ζευγάρι στη ζωή, ανθρώπους δηλαδή που δεν έχουν παιδιά. Οπότε συζητάμε όλα αυτά που άλλαξαν τη ζωή μας. Το κοινό λατρεύει να ακούει ιστορίες από ανθρώπους με παιδιά, γιατί είμαστε μια πονεμένη κατηγορία ανθρώπων. Και φυσικά βλέπουμε και την ωραία ζωή των ανθρώπων που δεν έχουν παιδιά. Ναι. Παίζουμε παιχνίδια, κάνουμε αυτοσχεδιασμό, συζητάμε και παίζουμε. Εκεί πολύ είναι ανοιχτό το πεδίο με το κοινό να μας δώσει feedback και να παίξουμε μαζί τους.
13: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ.
14: Για άλλη μια φορά χαίρομαι πολύ.
13: Αυτό ήταν και από το καλύτερα αργά. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή νέας τρομοκρατίας. Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη το οργισμένο μήνυμα του Πρωθυπουργού για τους δράστες της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Μεταβαίνει εκτάκτως στη Θεσσαλονίκη. Χτύπησαν 3 σπίτια σε 17 λεπτά. Διέφυγαν με μηχανή. 5 τραυματίες, διασωληνωμένη μία γυναίκα. Η αντιτρομοκρατική ανέλαβε τις έρευνες, καταδικάζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αδιανόητη τραγωδία στη Λυτή. 2 νεκρούς άφησε πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο. Θρήνος για τον 66χρονο, αναμένεται η ταυτοποίηση της σωρού του 12χρονου γιου. Στο νοσοκομείο με εγκάβματα και σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση μητέρα. Πώς σημειώθηκε η οικογενειακή τραγωδία, αυτοψία του Action 24. Εισαγγελική έρευνα για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Αυτοψίες και ελέγχου στατικότητας σε όλα τα όμορα κτίρια από ειδικά κλιμάκια. Το χρονικό μιας προαναγγελθήσας κατάρρευσης. Και η πίζα γέρνει αλλά δεν πέφτει. Η φράση μηχανικού λίγο πριν πέσει η πολυκατοικία. Σοβαρά ερωτήματα για ελλειπή μέτρα αντιστήριξης στις εξκαφές. Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες πώς και από ποιον θα αποζημιωθούν οι πληγέντες. Σε αχαρτογράφητα νερά ο πλανήτης. Ρεκόρ σοκ στις θερμοκρασίες των ωκεανών. Νέο ιστορικό ρεκόρ υπερθέρμανσης τον Ιούνιο. Έσπασε το φράγμα των 20,9 βαθμών Κελσίου. Σήμα κινδύνου από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικος για πρωτοφανείς θαλάσσιους καύσωνες που απειλούν τα οικοσυστήματα και γεννούν ακραίες καταιγίδες. Τι λένε οι ειδικοί? Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
1: Κάθε εβδομάδα οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
2: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
3: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
1: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
4: Πώς ασφαλίζεις, κερδίζεις. Ασφάλισε και το δεύτερο όχημά σου στην Anytime και κέρδισε έκπτωση 10%.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Πες μου για σένα, με τι ασχολείσαι?
2: Κοίτα, εγώ είμαι Cyber Security Architect. Σχεδιάζω την αρχιτεκτονική ασφάλεια για συστήματα και υποδομές. Στη ΔΕΗ δουλεύω.
3: Σήμερα η ΔΕΗ είναι ένας κορυφαίος power τεκόμενος. Θες να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Στη ΔΕΗ γίνεται.

0: Καλησπέρα και καλό μήνα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο ρυθμό του Μουντιάλ. Άλλες τρεις ομάδες προστέθηκαν σε αυτές που έχουν προκριθεί ήδη για τη φάση των 16, 7 το σύνολο. Έχουμε άλλες τρεις σήμερα που θα κριθούν από τις μονομαχίες τις βραδινές. Νωρίς κιόλας στο πρώτο παιχνίδι στις 7, αυτό μεταξύ της Αγγλίας και της ομάδας του Κονγκό, έτσι ώστε να οδεύσουμε σιγά σιγά προς την ζώνη των 16 ομάδων. Πολύ ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις εχθές. Η Νορβηγία κατάφερε να πάρει την πρόκριση με 2-1 απέναντι στην ακτή Ελεφαντοστού, με τον Βίκινγκ Χάλαντ να δίνει την νίκη για τους Νορβηγούς. Βίκινγκ, γιατί χρησιμοποιούν αυτή τη διαδικασία όλοι οι Νορβηγοί με το κουπί, και θα το δείτε κιόλας στη συνέχεια το πώς εξελίσσεται όλο αυτό το show. Νωρίτερα είχαμε την άλλη μία πρόκριση για το Μεξικό, χωρίς να δεχθεί γκολ η οικοδέσποινα από τις τρεις χώρες που φιλοξενούν αυτό το Μουντιάλ. Κέρδισε με 2-0 το Εκουαδόρ. Σε 4 αγώνες δεν έχει δεχθεί ούτε γκολ το Μεξικό. Έγινε ο κακός χαμός εχθές το βράδυ. 150.000 κόσμου βγήκε στους δρόμους. Ενώ η Γαλλία, από τα φαβορί της διοργάνωσης, πλέον έχει και την χαμηλότερη απόδοση, δηλαδή είναι φαβορί για να κατακτήσει αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Σουηδίας με σούπερ Εμπαπέ. Πέτυχε άλλα 2 γκολ, έφτασε τα 18, δηλαδή κυνηγάει τον Μέση στην θέση των πρώτο σκόρερ όλων των εποχών. Ο Εμπαπέ είναι δεύτερος.
1: Οι φίλαθλοι πανηγυρίζουν την άνετη πρόκριση της χώρας τους στους 16 του Μουντιάλ και υμνούν τον Κιλιάν Εμπαπέ, που με τα 2 γκολ που πέτυχε στο 3-0 επί της Σουηδίας έφτασε τα 18 στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση.
2: C'est d'aller le plus loin possible, d'aller le 19 juillet de revenir ici et essayer de gagner. On va étape par étape. Après, bien sûr, plus tu mets des buts, plus tu montes dans le classement. Je pense que j'apprends ça à personne. Mais en plus, je suis persuadé que Léo va encore mettre des buts, donc. Je regarde pas trop ça. Je regarde plus les adversaires qu'on peut jouer et à quel point on se rapproche de notre objectif qui est la finale.
1: Ο κόσμος ονειρεύεται τον τρίτο συνεχόμενο τελικό και θέλει να πάρει εκδίκηση από την Αργεντινή για το Κατάρ το 2022.
3: Yeah, it's amazing. 3-0. We are the best. We're gonna just win this World Cup. Let's go.
4: Cette année, allez pour nous. On veut les Argentins, par contre. On veut l'Argentina.
1: Εκατόν 150.000 Μεξικανοί βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την πρόκριση στους 16 επί του Εκουαδόρ, με τις σκηνές να θυμίζουν περισσότερο κατάκτηση του τίτλου.
5: Primero contento, ¿no? Contento por el resultado que hemos sacado hoy y eso lo que verdaderamente importa, ¿no? Ya el tema individual viene por todo el trabajo colectivo que hemos hecho poco a poco y siempre feliz de vestir esta camiseta y entregar lo mejor de mí.
6: Vine solamente para presenciar esto. He estado todo el mes aquí. La neta, no pensaba que jugáramos tan bien y llegáramos tan lejos.
7: Sí, y no juega con el corazón.
1: Με ηγέτη τον Έρλινγκ Χάλαντ, η Νορβηγία συνεχίζει να ονειρεύεται. Ο σούπερ στάρ της Manchester City έφτασε τα 5 γκολ στη φετινή διοργάνωση και είναι ανάμεσα στους πρώτους σκόρερ.
8: I think he's the greatest goal scorer in the world. I think there's no doubt about that. And you know that today he wasn't that much involved, but you know always that you, if you get that chance, I think he had one big chance in the first half and obviously scored the winning goal.
9: It was a great game, a bit too close for comfort, but with Haaland it usually goes well.
1: Οι Νορβηγοί φίλαθλοι από την πλευρά τους συνεχίζουν να τραβούν κουπί ασταμάτητα με την ελπίδα να φτάσουν μέχρι και τον τελικό.
0: Η Γαλλία λοιπόν με ασταμάτητο Κιλιάν Εμπαπέ οδεύει προς τον επόμενο γύρο. Έχει σαν στόχο να βρεθεί και πάλι στον τελικό. Θα το κάνει για τρίτη φορά αν γίνει κάτι τέτοιο συνεχόμενη. Και βέβαια ο Εμπαπέ, καλησπέρα Νίκο Μπουζέα, έχει βάλει και αυτός πλώρη να ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, δηλαδή να βρεθεί στην πρώτη θέση το σκόρερ όλων των εποχών. Πλέον είναι πολύ κοντά στο Μέση.
1: Καλησπέρα, Σταύρο. Η Γαλλία θέλει, όπως είπες, να φτάσει στον τρίτο τελικό. Το 2018 το σήκωσε κόντρα στην Κροατία με 4-2. Το 2022 έχασε από την Αργεντινή και φέτος θέλει να πάρει την εκδίκησή της. Ηγέτης σε αυτήν την προσπάθεια είναι ο ασταμάτητος Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος σε όλα τα μοντιάλ που έχει λάβει μέρος είναι ασταμάτητος. Σκοράρει συνεχώς. Έχει πολύ καλή συνεργασία και με τον Ντεμπελέ και με τον Ολίσε. Και αυτός είναι που ουσιαστικά έχει πάρει το χέρι, από το χέρι την Γαλλία, η οποία και πριν το τουρνουά αλλά και κατά τη διάρκεια μέχρι και σήμερα ήταν και παραμένει το φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου και νομίζω είναι η πιο πλήρης ομάδα σε όλες τις γραμμές και δεν έχουμε δει ακόμα την ομάδα του Didier Deschamps να παίζει σε full ρυθμό, έχω την αίσθηση, κάτι που αναμένεται να σημείς στις επόμενες φάσεις.
0: Πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ, η Ισπανία ήταν αυτή που είχε τη μικρότερη απόδοση για να κατακτήσει το Μουντιάλ, δηλαδή ήταν το λεγόμενο φαβορί. Τώρα αυτή τη στιγμή σήμερα η Γαλλία βρίσκεται σε αυτή τη θέση με 3,5, 3,5 δηλαδή απόδοση να δίνει κατάκτηση του Μουντιάλ.

0: Τα γκολ είναι αυτά που μένουν στην ιστορία. Υπάρχουν όμως και παίκτες που γράφουν ιστορία χωρίς καν να σκοράρουν. Ο Μάικλ Ολίσε είναι ένας από αυτούς. Ο 24χρονος Γάλλος πραγματοποιεί το τουρνουά της ζωής του και έχει εξελιχθεί στον απόλυτο δημιουργό της Εθνικής Γαλλίας. Με την απίστευτη ποδοσφαιρική του αντίληψη, τις κάθετες πάσες και την ηρεμία του στα δύσκολα, έχει ήδη μοιράσει 5 ασίστ στο παγκόσμιο κύπελο. Ένας αριθμός που τον φέρνει μια ανάσα από ένα ρεκόρ που μοιάζει άπιαστο εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια. Το 1970, στο θρυλικό Μουντιάλ του Μεξικού, ο Πελέ μοίρασε 6 ασίστ και έθεσε το απόλυτο σημείο αναφοράς για κάθε δημιουργό που ακολούθησε. Κανείς δεν κατάφερε να το ξεπεράσει. Μέχρι και σήμερα. Ο Λίση χρειάζεται μόλις μία ακόμη ασίστ για να ισοφαρίσει το βασιλιά του ποδοσφαίρου και 2 για να μείνει μόνος του στην κορυφή. Και με τη Γαλλία να συνεχίζει την πορεία της προς τα νοκάουτ, οι πιθανότητες είναι με το μέρος του. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι όλα αυτά συμβαίνουν δίπλα σε παίκτες όπως ο Εμπαπέ και ο Ντεμπελέ, χωρίς ο ίδιος να κυνηγά τα φώτα της δημοσιότητας. Αντίθετα, προτιμά να τα στρέφει στους συμπαίκτες του. Κάποιες φορές ο μεγαλύτερος πρωταγωνιστής δεν είναι αυτός που σκοράρει, είναι εκείνος που δημιουργεί. Και αν ο Μάικλ Ολίσε συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό, τότε στο Μουντιάλ του 2026 δεν θα μιλάμε μόνο για έναν σπουδαίο ποδοσφαιριστή. Θα μιλάμε για τον άνθρωπο που κατάφερε να ξεπεράσει ένα από τα πιο θρυλικά ρεκόρ του ίδιου του Πελέ.
1: Από τις μεγάλες νικήτριες της βραδιάς ήταν Νίκο Πουζέα και το Μεξικό φυσικά, με την οικοδέσποινα τη μία από τις τρεις χώρες που φιλοξενούν αυτό το Μουντιάλ, να μοιάζει ασταμάτητη και όχι μόνο γιατί προκρίθηκε εις βάρος του Εκουαδόρ που ήταν για πρώτη φορά σε αυτή την φάση των 32 με 2-0, αλλά γιατί σε αυτούς 4 αγώνες συνολικά δεν έχει δεχθεί ούτε γκολ.
2: 4-4 νίκες και 8-0 τα γκολ για το Μεξικό, την ομάδα του, μία από τις τρεις οικοδέσποινες χώρες. Και εδώ βλέπουμε στις σκηνές χάους 150.000 κόσμου βγήκε στους δρόμους για να πανηγυρίσει την πρόκριση στους 16. Μία πρόκριση που πανηγυρίστηκε και σαν τίτλος από τους Μεξικανούς. Περιμένει το αποτέλεσμα του Αγγλία-Κονγκό για να μάθει την επόμενη αντίπαλό του. Το Μεξικό έχει φτάσει 2 φορές μέχρι τα προημιτελικά 1970 και 1986. Θέλει φέτος να κάνει την υπέρβαση. Υπάρχει μεγάλη πίστη τόσο από την ομάδα όσο και από τον κόσμο, ο οποίος παρακολουθεί με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το Μουντιάλ φέτος. Είναι πάρα πολύ ικανοποιημένος φυσικά από την απόδοση της ομάδας και περιμένουν ακόμα μεγαλύτερες κατακτήσεις εν ώψη των αγώνων που ακολουθούν.
1: Ένας από τους παίκτες ο οποίος έχει συμβάλει τα μέγιστα σε αυτή την πορεία είναι ο Χουλιάν Κινιόνες, ο οποίος σκόραρε χθες το δεύτερο τέρμα. Είναι από τους ποδοσφαιριστές που αποτελούν σημείο αναφοράς για αυτή την ομάδα του Μεξικού και μάλιστα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η ζωή του και η καριέρα του μέχρι τώρα. Από τότε που προσπαθούσε εξυπόλυτος, χωρίς παπούτσια, να μάθει τα μυστικά της μπάλας μέχρι να φτάσει τώρα στην καταξίωση.
0: Ξυπόλυτος σε χωμάτινα γήπεδα μιας από τις πιο επικίνδυνες περιοχές της Κολομβίας. Εκεί ξεκίνησε το ταξίδι του ο Χουλιάν Κινιόνες, ένα παιδί που μεγάλωσε μέσα στη φτώχεια με τη βία και τα ναρκωτικά να αποτελούν καθημερινότητα. Η μητέρα του δούλευε ασταμάτητα για να κρατήσει την οικογένεια όρθια, όμως χρήματα για ποδοσφαιρικά παπούτσια δεν υπήρχαν. Έτσι ο μικρός Χουλιάν έπαιζε ξυπόλυτος, κυνηγώντας ένα όνειρο που έμοιαζε αδύνατο. Την ίδια στιγμή έπρεπε να αποφύγει το δρόμο που ακολούθησαν τόσα άλλα παιδιά της γειτονιάς του, εκείνων των συμμοριών και των ναρκωτικών. Το ποδόσφαιρο έγινε η διέξοδός του. Το ταλέντο του τον οδήγησε στο Μεξικό, όπου άρχισε να χτίζει το όνομά του. Δούλεψε, εξελίχθηκε, κατέκτησε τίτλους και τελικά απέκτησε τη μεξικανική υπηκότητα, επιλέγοντας να φορέσει τη φανέλα της εθνικής ομάδας. Και ύστερα ήρθε η στιγμή που άλλαξε τα πάντα. Στο εναρκτήριο παιχνίδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μπροστά σε χιλιάδες φιλάθλους, ο Κινιόνες πέτυχε το πρώτο γκολ της διοργάνωσης και χάρισε στο Μεξικό μια ιστορική νίκη. Στο παιχνίδι με το Εκουαδόρ, έτυχε το δεύτερο γκολ της ομάδας του για να κερδίσει το Μεξικό και να προκριθεί στους 16 της διοργάνωσης σε μια ιστορική στιγμή για την ομάδα. Από το παιδί που έπαιζε ξυπόλυτο στις αλάνες της Κολομβίας, έγινε ο ήρωας μιας ολόκληρης χώρας. Γιατί κάποιες ιστορίες δεν μιλούν μόνο για ποδόσφαιρο. Μιλούν για επιμονή, για επιλογές και για το θάρρος να ξεφύγεις από το περιβάλλον που σε κρατά πίσω. Και η ιστορία του Χουλιάν Κινιόνες αποδεικνύει πως καμιά φορά το μεγαλύτερο γκολ δεν μπαίνει μέσα στο γήπεδο, αλλά στη ζωή.
1: Αυτές είναι οι ξεχωριστές ιστορίες που αναδεικνύονται μέσα από το Μουντιάλ. Η Νορβηγία τραβάει και αυτή τη δική της πορεία, Νίκο, τραβώντας κουπί μάλιστα, όπως συνηθίζουν οι Βίκινγκς στη Νορβηγία, και το έκανε και ο Χάλαντ.
2: Νομίζω όταν μιλάμε για πρωταγωνιστές δεν μπορεί να λείπει από τη συζήτηση ο Έρλινγκ Χάλαντ, ο οποίος με 5 γκολ είναι στο κυνήγι του Μέση και του Εμπαπέ. Βεβαίως, οι δύο που αναφέραμε, ο Μέση και ο Εμπαπέ, παίζουν στην Αργεντινή και στην Γαλλία. Ο Χάλαντ παίζει στην

0: Η Νορβηγία, μια χώρα που πολλοί δεν υπολόγιζαν πριν από την διοργάνωση, βλέπουμε όμως να κάνει μια πολύ καλή πορεία. Είναι μια από τις ευχάριστες εκπλήξεις της διοργάνωσης. Με καλό ποδόσφαιρο, παίζει κάποιες φορές και για το αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση, η δουλειά για την ομάδα του Solbakken γίνεται. Ο Χάλαντ είναι το πρόσωπο αυτής της ομάδας και τώρα έχει μπροστά της τον αγώνα με την Βραζιλία. Το πρώτο πραγματικά δυνατό τεστ. Ό,τι και να γίνει, πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι οι φίλοι της Νορβηγίας έχουν κερδίσει τη μάχη της εξέδρας και είναι αυτοί που θα μείνουν στις μνήμες όλων μας.
1: Μάλιστα. Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Πάμε να δούμε τι μας περιμένει στα σημερινά παιχνίδια. Έχουμε άλλους τρεις αγώνες. Το πρώτο ξεκινάει σε πολύ λίγη ώρα, στις 7. Αγγλία-Κονγκό. Εδώ οι δύο επιθετικοί που έχουν τραβήξει μέχρι τώρα το σκοράρισμα. Από την πλευρά της Αγγλίας, φυσικά, ο Χάρι Κέιν με 3 γκολ, 13 προσπάθειες συνολικά για να πετύχει τέρμα σε 291 λεπτά συμμετοχής, φουλ αγώνες δηλαδή, 90 λεπτά για τον Χάρι Κέιν. Νούμερο 13 στο ράγκινγκ αυτής της διοργάνωσης, βάσει απόδοσης. Για το χρυσό παπούτσι γίνεται αυτή η μάχη. Από την άλλη πλευρά, για το Κονγκό, ο Γιωάν Βίσα με 3 γκολ σε 9 προσπάθειες. Έχει ένα ποσοστό κοντά στο 33% ευστοχίας. Σε 406 λεπτά συμμετοχής, νούμερο 15 στο ranking. Και να δούμε σχετικά για τον σημερινό αγώνα τι είπε ο προπονητής της Αγγλίας, ο Τόμας Τούχελ.
2: A team that didn't allow a lot of chances, didn't allow a lot of goals against teams like Colombia and Portugal. So that's basically what waits for us. We know where we are. We know that it's now the moment to find ways to win. It's the moment to dig in. It's the moment to be patient and to do what we do on highest level. And they have the capacity to make their life difficult for everyone. They did it to Portugal and Colombia. So the mindset is clear and we're ready for tomorrow.
1: Επόμενο χρονικά παιχνίδι είναι αυτό ανάμεσα στο Βέλγιο και την Σενεγάλη στις 11 το βράδυ. Οι δύο striker των ομάδων, ο Λουκάκου δεν έχει παίξει τόσο πολύ. Ο Ρωμέλου Λουκάκου λοιπόν έχει πετύχει ένα γκολ, έχει μία assist σε 121 λεπτά στα τρία παιχνίδια που έχουν προηγηθεί. Νούμερο 38 βρίσκεται στο ράγκινγκ. Από την άλλη πλευρά, για τη Σενεγάλη, μία από τις μεγάλες εκπλήξεις, ο Ισμαήλ Λασάρ είναι αυτός που έχει πετύχει 3 γκολ, έχει δώσει και μία assist σε 274 λεπτά συμμετοχής. Έχει ανέβει στο νούμερο 8 του ράγκινγκ των scorer. Και πάμε να δούμε σχετικά το τι δήλωσε για το σημερινό παιχνίδι ο επιθετικός των κόκκινων διαβόλων, ο Ρωμέλου Λουκάκου.
3: I think this game will be one of the most tough ones that we will play because I think the team of Senegal really masters a lot of aspects that you need in football. You know, technically they're very good, tactically they're very strong. Physically they can make the difference. So for us it will be a big challenge. Intensity wise, you know. So like I said in the dressing room, it'll be a 50-50. So let's see what the game brings, but you know, obviously we want to go through and you know, we have 2 days to prepare the game very well and I think we will and then you know let the best team win.
1: Καναδάς, Μεξικό, οι δύο από τις τρεις οικοδέσποινες αυτής της διοργάνωσης προκρίθηκαν. Να δούμε τι θα κάνουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Υπογονίζονται τα ξημερώματα κόντρα στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. 3 η ώρα η σέντρα. Οι δύο επιθετικοί, ο Μπάλογκαν από τη μία πλευρά από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με 2 γκολ σε 7 προσπάθειες σε 179 λεπτά συμμετοχής. Νούμερο 32 στο ράγκινγκ. Από την άλλη πλευρά για τη Βοσνία μια έκπληξη γιατί ο Μάχμιτς που βλέπετε έχει πετύχει 2 γκολ σε 2 προσπάθειες, έχει 2 στα 2 δηλαδή, σε 39 μόλις λεπτά συμμετοχής. Νούμερο 30 στο ράγκινγκ. Και πάμε να δούμε τι δηλώσει σχετικά ο Ποτσετίνο, ο προπονητής των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής.
4: Yeah, first of all, I don't believe that we are the favorite team because we were now the last few days. How difficult it is for everyone, you know. I think favorite after is to talk after, no? Everyone say the favorite is Germany, but Paraguay beat and fair, or Morocco again, Netherlands. I think too many games, or Brazil, Japan, how difficult it was. I think. What we were talking is in this World Cup, with many things, a factor that can have influence on the performance.
1: 7 προπονητές αποχαιρέτησαν μετά το τέλος του Μουντιάλ της Εθνικής Ομάδας. Από τις 48 είχαμε 7 απολύσεις. Με αυτό το θέμα θα ολοκληρώσουμε. Μία το κοντά μας ακολουθεί αμέσως τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σωτήρη Ξενάκη. Εμείς και πάλι αύριο στις 18:30. Να είστε καλά.
5: το παγκόσμιο κύπελο είναι σε εξέλιξη, όμως σχεδόν κάθε αγωνιστική που ολοκληρώθηκε συνοδεύτηκε με απόλυση προπονητή. Οι διεπτά τεχνικοί πλήρωσαν το τίμημα των κακών εμφανίσεων των ομάδων τους με την απομάκρυνσή τους από τον πάγκο, είτε με δική τους πρωτοβουλία είτε των ομοσπονδιών. Ο Σαμπρίλα Μουσί της Εθνικής Τινησίας ήταν ο προπονητής που άνοιξε το χορό των αποχωρήσεων μετά από την απογοητευτική πρεμιέρα απέναντι στη Σουηδία ήδη από το ξεκίνημα της διοργάνωσης. Ακολούθησε ο Steve Clark για την Εθνική Σκωτίας, ένας από τους πιο πετυχημένους προπονητές στην ιστορία της χώρας, που ολοκλήρωσε τη θητεία του μετά από μόλις μία νίκη σε τρεις αγώνες. Το όνομα του Hong Myung-bo για την ομάδα της Νότιας Κορέας έκανε κρότο. Αφορμή ο αποκλεισμός από τη φάση των ομίλων και η έντονη κριτική που δέχθηκε για έλλειψη αξιοκρατικής διαχείρισης παικτών, με τις δημόσιες απολογίες του να έχουν ευρεία απήχηση, οδηγώντας τον όμως στην παρέτησή του από την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Άδοξο τέλος είχε και ο Μαρσέλο Μπιέλσα στον πάγκο της Εθνικής Ουρουγουάης, δεχόμενος έντονη κριτική από όλες τις πλευρές, ακόμα και μέσα από τα αποδυτήρια. Αντίστοιχη ήταν και η περίπτωση του Ρόναλντ Κούμαν στην εθνική ομάδα της Ολλανδίας, ο οποίος βρέθηκε στο στόχαστρο για την αγωνιστική προσέγγισή του και δέχθηκε σφοδρή κριτική από τα μέσα ενημέρωσης της χώρας του, με τις προσδοκίες προφανώς να ήταν μεγάλες και τον αποκλεισμό να απογοητεύει. Η περίπτωση του Σεμπαστιάν Μπεκατσέσε για την ομάδα του Εκουαδόρ διαφοροποιείται, καθώς το συμβόλαιό του ολοκληρώθηκε και δεν ανανεώθηκε, ενώ η 7η αποχώρηση είναι αυτή του προπονητή της Εθνικής Τσεχίας, Μίροσλαβ Κούμπεκ, που συμπληρώνει το πάζλ των απομακρύνσεων, με το τουρνουά ακόμα να έχει δρόμο.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Στην Πειραιώς, με το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα, υπάρχει πάντα ένας εξειδικευμένος συνεργάτης δίπλα σου για να σε καθοδηγήσει. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Οργή για τις δολοφονικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ανάμεσα στους τραυματίες η Αφροδίτη Νέστορα. Σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ η μητέρα της. Εκτάκτος ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη. Δύο νεκροί, ο τραγικός απολογισμός της πυρκαγιάς στο Ρεόκαστρο. Αναμένεται η ταυτοποίηση της σωρού του 12χρονου γιου στο νοσοκομείο με βαριά εγκάβματα η μητέρα. Μεγάλη φωτιά στην Θειότιδα. Η επόμενη μέρα στην οδό Αλκμίνη, στο χρονικό μιας προαναγγελθήσας κατάρρευσης, εκενώθηκαν άλλες δύο πολυκατοικίες, φόβοι για νέα προβλήματα στατικότητας. Και έρχονται πενιντάρια στην Ευρώπη, εφιαλτικές προγνώσεις για τους καύσονες. Η διευθύντρια της Βασιλικής Μετεωρολογικής Εταιρείας της Βρετανίας, αποκλειστικά στο Action 24.

Νύχτα τρόμου, κυρίες και κύριοι, στη Θεσσαλονίκη, καθώς είχαμε συντονισμένη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Οι δράστες τοποθέτησαν τους μηχανισμούς με διαφορά μόλις λίγων λεπτών στα σπίτια του Προέδρου της ΝΟΔΕ, Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Η μητέρα της κυρίας Νέστορα, δυστυχώς, νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ τέσσερις είναι οι τραυματίες. Ο Πρωθυπουργός βρέθηκε εσπευσμένα στη Θεσσαλονίκη και έκανε λόγο για άνανδρη επίθεση που οι δράστες της θα συλληφθούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Θα τα δούμε αναλυτικά όλα με τους συναδέλφους. Η Θεοδώρα Πότα βρίσκεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Μαζί μας ο Γιώργος Πιέρος και ο Φάνης Καραμπατσάκης. Να παρακολουθήσουμε όμως πρώτα το χρονικό της επίθεσης.

0: Μέσα σε 17 λεπτά οι δράστες τοποθέτησαν τους εμπεριστικούς μηχανισμούς στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, πραγματοποιώντας δολοφονικά χτυπήματα. Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε στις 4:18 τα ξημερώματα στην οδό Περεβού στην Άνω Τούμπα, με στόχο τον πρόεδρο της δικού σας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ακίμοβιτς. 5 λεπτά αργότερα, στις 4:23, οι δράστες χτύπησαν την είσοδο της πολυκατοικίας στην οδό Δημητρίου Τσιαπάνου στην ίδια περιοχή, όπου διαμένει ο πρώην βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας Σάββας Αναστασιάδης. Ενώ η τρίτη έγινε στις 4:35 εις βάρος της οικογένειας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα στη συμβολή των οδών Κίμωνος, Βόγα και Γραβιά στην ανάληψη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες κινούνταν με μοτοσικλέτα, ενώ οι αρχές που θεωρούν το χτύπημα καθαρά τρομοκρατικό περιμένουν προκήρυξη για ανάληψη ευθύνης.
1: Και οι τρεις στόχοι αυτής της εγκληματικής επίθεσης νομίζω ότι δεν είναι κατά της Νέας Δημοκρατίας, είναι κατά της δημοκρατίας.
0: Κάμερες έχουν καταγράψει τις κινήσεις των δραστών και ειδικά ενός νεαρού ατόμου που άφησε και ενεργοποίησε τον εμπριστικό μηχανισμό στο σπίτι του κ. Αναστασιάδη.
2: Ένα πρόσωπο, από ό,τι μου λένε, φαίνεται στην κάμερα που μπήκε από το δάσος, γιατί είμαστε στο δάσος, και άφησε τα γκαζάκια και ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα ανακαλυφθεί.
3: Αυστηρή τιμωρία. Αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκαιη για να μάθουν να μην παίζουν ποτέ με τις ανθρώπινες ζωές. Είναι εκεί η εντρομοκρατική υπηρεσία Θεσσαλονίκης, η οποία είναι πολύ μεγάλη υπηρεσία, μαζί με την τοπική διεύθυνση. Γίνονται όλες οι ενέργειες, οι έρευνες.
0: Η σοβαρότερη επίθεση όλων ήταν εις βάρος της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, από την οποία τραυματίστηκαν 5 άτομα, ανάμεσά τους και η ίδια.
4: Το απάνθρωπο τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα στο σπίτι μου έχει φέρει την οικογένειά μου σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Για εμένα τώρα προέχει μόνο η υγεία των γονέων μου. Πολιτικά, όσο και αν κάποιοι ενοχλούνται, προσωπικά δεν τους φοβάμαι, δεν μπορούν να μας τρομοκρατήσουν.
5: Βομβαρδισμένο τοπίο, η πιλωτή της πολυκατοικίας, την οποία διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα και οι γονείς της. Ο χώρος της εισόδου έχει καταστραφεί ολοσχερός, όπως και τα οχήματα που βρίσκονταν σταθμευμένα στο σημείο τη στιγμή της έκρηξης.
6: 5:30 ώρα το πρωί να σηκώνεσαι και να τρέχεις σαν αλαφιασμένος και να μπει. Από ό,τι είπανε, μπήκαν οι φλόγες μέσα στην οικοδομή.
0: Από την πρώτη στιγμή της έρευνες ανέλαβε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.
7: Στη Θεοδώρα Πότα τώρα, στο Ιπποκράτιο, νωρίτερα ήταν εκεί ο Πρωθυπουργός για να μας πει για την κατάσταση των τραυματιών. Αρχικά, Θεοδώρα.
5: Σωτηρή, η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου σε σοβαρή κατάσταση, καθώς φέρει εγκάβματα σε ολόκληρο το σώμα της. Η Αφροδίτη Νέστορα φέρει εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια της, αντιμετωπίζει και αναπνευστικά προβλήματα. Ο πατέρας της και ένας ένικος της πολυκατοικίας αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα, ενώ μία ένικος πληροφορηθήκαμε ότι υπέστη οξύ καρδιολογικό πρόβλημα, πιθανότατα εξαιτίας του στρες, και για τον λόγο αυτό νοσηλεύεται στην καρδιολογική κλινική. Νωρίτερα έκανε μια επίσκεψη εξπρέσο ο Πρωθυπουργός στην πόλη, βρέθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, ενημερώθηκε για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση και τόνισε ότι δεν θα υπάρξει ανοχή σε καμία νέα μορφή τρομοκρατίας, ότι οι δράστες θα συλληφθούν, θα εντοπιστούν, θα συλληφθούν και θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.
7: Είδαμε στο ρεπορτάζ πριν τον κύριο Χρυσοχοίδη να λέει για τις έρευνες αντιτρομοκρατικής. Πού στρέφονται αυτές οι έρευνες, Θεοδώρα?
5: Είναι σε πλήρη εξέλιξη έρευνες των αρχών. Συλλέγεται όλο το απαραίτητο υλικό. Υπήρξε μεγάλη αναστάτωση. Οι κάτοικοι έζησαν τα ξημερώματα στιγμές τρόμου σε τρεις διαφορετικές γειτονιές της Θεσσαλονίκης. Λαμβάνονται σωτήρι και μαρτυρικές καταθέσεις. Εξετάζονται και τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας. Η έρευνα της αντιτρομοκρατικής είναι σε πλήρη εξέλιξη.
7: Να δούμε τι θα δείξει το βιντεολογικό υλικό Και να πάμε στο Φάνη Καραμπατσάκη. Φάνη, δεν έχουμε μέχρι στιγμής ανάληψη ευθύνης για αυτή την τριπλή επίθεση.
0: Συνήθως, Σωτήρη, μετά από τέτοια τρομοκρατικά χτυπήματα, οι δράστες τα χαρακτηρίζουν επαναστατικά, υπάρχει το ενδεχόμενο να συνταχθεί και να γνωστοποιηθεί μία προκήρυξη. Αυτό αναμένουν οι αστυνομικοί. Κάτι τέτοιο όμως έως τώρα δεν έχει συμβεί. Πολλές φορές, το έχουμε δει και στο παρελθόν, οι προκηρύξεις αυτές γράφονται πριν γίνουν τα χτυπήματα και γνωστοποιούνται αφού ολοκληρώσουν οι δράστες τα χτυπήματά τους. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση ίσως να μην είχαν υπολογίσει ότι θα έχουμε τραυματίες και μάλιστα μία γυναίκα την οποία δεν είχαν στο στόχο τους οι δράστες να χαροπαλεύει στη μονάδα εντατικής θεραπείας, άρα μπορεί και να μην βγει, λένε οι αστυνομικοί, κάποια προκήρυξη, η οποία αν τελικώς βγει, υπάρχουν πληροφορίες ότι θα είναι ενδεχομένως για τις καταλήψεις και την εκένωση των καταλήψεων στην Θεσσαλονίκη.
7: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ τους δύο συναδέλφους. Ξεκάθαρο μήνυμα μηδενικής ανοχής σε κάθε μορφή τρομοκρατίας έστειλε ο Πρωθυπουργός με αφορμή το τριπλό δολοφονικό χτύπημα που, όπως είπε, οι δράστες του θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η χώρα έχει αφήσει πίσω της τέτοια φαινόμενα και η παράταξή του δεν θα επιτρέψει την αναβίωσή τους έχοντας πληρώσει βαρύ φόρο αίματος στο παρελθόν. Σε ανάλογο τόνο κινήθηκαν κορυφαία κυβερνητικά και κομματικά στελέχη, ενώ την επίθεση καταδίκασαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
8: Τη διαβεβαίωση ότι οι ένοχοι για τη δολοφονική απόπειρα κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας θα βρεθούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος δεν έκρυψε την οργή του για αυτή την επίθεση. Ο Πρωθυπουργός λίγη ώρα μετά τα δολοφονικά χτυπήματα μετέβη στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό εκείνων που δέχθηκαν την επίθεση αλλά και να εκπέμψει ένα ισχυρό μήνυμα καταδίκης της.
9: Θεώρησε υποχρέωσή μου ως Πρωθυπουργός αλλά και ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας να βρεθώ σήμερα στην Θεσσαλονίκη και να επισκεφθώ τα στελέχη μας τα οποία δέχτηκαν σήμερα το πρωί μία άνανδρη δολοφονική επίθεση. Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του Ιπποκρατίου νοσοκομείου για τους τραυματίες που μπόρεσαν να περιθάλψουν αλλά και για την φροντίδα την οποία παρέχουν στην Αφροδίτη, στην μητέρα της και στον πατέρα της. Δυστυχώς η μητέρα της είναι σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένη. Ευχόμαστε και ελπίζουμε όμως ότι όλα θα πάνε καλά.
8: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στην παρουσίαση της εφαρμογής για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, έστειλε το ξεκάθαρο μήνυμα της μηδενικής ανοχής.
10: Μηδενική ανοχή σε οποιασδήποτε μορφής νέα τρομοκρατία εμφανιστεί στην πατρίδα μας. Αφήσαμε αυτές τις εποχές στο παρελθόν. Η παράταξή μας του στέλνουμε ένα σαφέστατο μήνυμα. Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη.
8: Κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας καταδίκασαν αμέσως τις επιθέσεις, ενώ δεν ήταν λίγοι εκείνοι που συνέδεσαν το τοξικό πολιτικό κλίμα με τα γεγονότα στη Θεσσαλονίκη.
11: Δολοφονικές επιθέσεις, γκαζάκια, όχι δηλαδή τα χαρτάκια που πετάνε και φεύγουν. Όταν βάζεις γκαζάκια, άρα δηλαδή έναν εκρηκτικό μηχανισμό, οπουδήποτε και ειδικά σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεσαι την πιθανότητα ότι αυτοί μπορούν να πεθάνουν, επιθυμείς να πεθάνουν στην πραγματικότητα.
12: Η απολύτως καταδικαστία επίθεση στη Θεσσαλονίκη στρέφεται ευθέως κατά της δημοκρατίας μας. Μαζί με τις ευχές μας για ταχύ ανάρρωση στους τραυματίες, εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στα στελέχη της παράταξής μας που έγιναν στόχος της τρομοκρατικής επίθεσης.
13: Η τοξικότητα και ο διχασμός στην πολιτική οδηγούν σε εγκλήματα. Δεν τους φοβόμαστε και η αστυνομία θα τους συλλάβει, αλλά όλοι θα πρέπει να έχουν συνέστηση πού οδηγείται η χώρα με τις συνεχείς υπερβολικές κατηγορίες κατά δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης.
14: Ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας δεν τρομοκρατείται. Δεν πρόκειται για βανδαλισμούς. Δεν πρόκειται για παρεμβάσεις. Πρόκειται για κανονική τρομοκρατική επίθεση. Και αυτοί που τη διέπραξαν είχαν σκοπό να σκοτώσουν.
8: Ως υπόθεση που ξεπερνά τα όρια ενός περιστατικού βίας και αγγίζει τον πυρήνα της δημοκρατικής λειτουργίας, αντιμετωπίζει το ΠΑΣΟΚ την εμπριστική επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, με τον Κώστα Τζουκαλά να ζητά την άμεση σύλληψη όσων οργάνωσαν και εκτέλεσαν το χτύπημα.
15: Περιστατικό το οποίο δεν χωρά στη δημοκρατία, κατά δίκη του είναι εκ μέρους μας σαφής και κατηγορηματική. Εκφράζουμε και τον αποτροπιασμό μας, εκφράζουμε και τη συμπαράστασή μας στις οικογένειες.
8: Και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν την τιμωρία των δραστών, ενώ όλος ο πολιτικός κόσμος ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.
7: Γιώργο Πιέρο, καλησπέρα.
16: Καλησπέρα.
7: Είχαμε μια πραγματικά δολοφονική επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, έτσι όπως εξελίχθηκε.
16: Λοιπόν, είχαμε μια τρομοκρατική επίθεση. Δολοφονικά χαρακτηριστικά και κίνητρα, γιατί αυτή η απόπειρα που έγινε κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη δεν είχε αρχή, μέση και τέλος. Κανείς δεν πάει να κάνει μια επίθεση στο σπίτι κάποιου, γνωρίζοντας ότι κάποιοι δεν θα κινδυνεύσουν. Προφανώς ήξεραν ότι θα κινδυνεύσουν άνθρωποι, ότι θα κινδυνεύσουν ζωές, όπως και έγινε. Και παρόλα αυτά έκαναν αυτές τις συντονισμένες επιθέσεις. Τώρα, για να πούμε τα πράγματα όπως είναι και για να αναλάβουν και όλοι τις ευθύνες τους όταν δίνουν ειδικά κάποιες φορές κάποια ελαφρυντικά. Και θα είμαι πολύ συγκεκριμένος. Η ανοχή στα γκαζάκια και στις παρεμβάσεις βίας οδηγεί στον κίνδυνο να χαθεί ανθρώπινη ζωή. Τι θέλω να πω. Ότι όταν λες, τώρα ρίξανε χαρτάκια, πάνε στο σπίτι κάποιου, στην κατοικία του, τρομοκρατούν, φοβίζουν, ρίχνουν χαρτάκια, λες δεν πειράζει, ας το αφήσουμε να πάμε παρακάτω.
7: Τρικάκια που λέμε, ναι.
16: Μετά κάνουν ένα βήμα ακόμα, μπαίνουν στον ιδιωτικό χώρο, μπαίνουν μέσα στο σπίτι, γράφουνε, λες δεν πειράζει, ας το αφήσουμε να πάει παρακάτω. Το παρακάτω είναι αυτό. Και το ακόμα πιο παρακάτω είναι να χαθούν ανθρώπινες ζωές. Το λέω αυτό διότι κάθε κλίμακα στην οποία δείχνεται ανοχή σε αυτές τις τρομοκρατικές ομάδες του κοινού ποινικού δικαίου οδηγεί σε αυτές τις εικόνες. Και είναι ένα μήνυμα προς όλους και εικόνα της Θεσσαλονίκης για να μην υπάρχει κανένα ελεφρυντικό και καμία διαβάθμιση σε καμία μορφή τρομοκρατίας. Και από εκεί και πέρα, να πούμε και τα πράγματα και αναφορικά με τις ταυτότητες όπως είναι. Ποιοι και γιατί προχώρησαν σε αυτή την δολοφονική πράξη στη Θεσσαλονίκη. Είναι κάποιοι καθημερινοί άνθρωποι του μεροκάματου, που κανείς δεν μπορεί να φανταστεί ποιοι είναι. Όχι, είναι και εκεί ξεκάθαρα. Η Θεσσαλονίκη δεν είναι η Νέα Υόρκη. Είναι υπέρμαχοι των καταλήψεων στα πανεπιστήμια. Είναι πυρήνες οι οποίοι σίγουρα έχουν δράσει ξανά και έχουν δώσει ανάλογα στοιχεία με κοινά χαρακτηριστικά. Και είναι αυτοί οι ενορχιστρωτές της συγκεκριμένης επίθεσης. Το ξαναλέω, η Θεσσαλονίκη δεν είναι Νέα Υόρκη. Προφανώς όλοι γνωρίζουν τον εκάστοτε μικρό κόσμο που βρίσκεται πίσω από καταλήψεις και νομίζω ότι είναι και στις αρχές αντιληπτό σίγουρα και θα προχωρήσουν γρήγορα οι έρευνες.
7: Και όταν βάζει γκαζάκια σε ένα χώρο που βλέπουμε, κλειστό, πολύ κλειστό, με αυτοκίνητα μέσα, έτσι, τα οποία είναι γεμάτα με καύσιμα και ξέρεις ότι θα προκληθεί έκρηξη μέσα εκεί και εκεί μένουν άνθρωποι, έχει σίγουρα στο μυαλό σου ότι οι άνθρωποι αυτοί μπορεί ακόμα και να χάσουν τη ζωή τους. Μία γυναίκα είναι στη μονάδα οδικής θεραπείας, στη χαροπαλεύει και 4 τραυματίες, ξαναλέω.
16: Μα από και τα γκαζάκια.
7: Που βλέπουμε τώρα στην οθόνη.
16: Τα οποία
7: μας.
16: Τα χρησιμοποιούμε και εκεί υπάρχει μια διαβάθμιση.
7: Γιατί κάποιοι λένε γκαζάκια ήταν μόνο.
16: Ναι, αυτό. Ορίστε. Είναι εκρηκτικοί μηχανισμοί. Το πού θα φτάσει ένας εκρηκτικός μηχανισμός, πώς ακριβώς θα σκάσει και τι φωτιά θα οδηγήσει σε μια κατοικία και σε ένα αυτοκίνητο και ποιος μπορεί να είναι μέσα, κανείς δεν το γνωρίζει. Άρα είναι ξεκάθαρο και δεν είναι υπερβολικό ότι τα κίνητρα είναι δολοφονικά.
7: Τώρα, είχαμε ομόθυμη πολιτική καταδίκη, αυτό είναι το ευχάριστο. Το δυσάρεστο όμως είναι ότι ζούμε, το λέμε εδώ καθημερινά νομίζω, ένα πολύ τοξικό πολιτικό κλίμα. Και ακόμα δεν έχουμε προκήρυξη εκλογών.
16: Να πούμε το σίγουρα θετικό, που είναι όντως αυτή η ομόθυμη καταδίκη από όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις της αντιπολίτευσης και το είδαμε και ήταν σαφές και βέβαια θα έλεγα και ευτυχώς και αυτονόητο. Και ανθρώπινα και πολιτικά.
7: Γιώργο, συγγνώμη, πρέπει να σε διακόψω, διότι πρέπει να πάμε στη Θεσσαλονίκη, στη Θεοδώρα Πότα, καθώς όπως μου λένε έχουμε μια πολύ δυσάρεστη εξέλιξη. Θεοδώρα.
5: Πριν από λίγα λεπτά, Σωτήρη, πληροφορηθήκαμε την είδηση του θανάτου δυστυχώς της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Λέγαμε νωρίτερα ότι η ίδια φέρει εγκάβματα σε ολόκληρό της το σώμα. Λέγαμε νωρίτερα ότι έδινε μάχη προκειμένου να κρατηθεί στην ζωή στην μονάδα εντατικής θεραπείας εδώ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης όπου βρισκόμαστε. Φαίνεται ότι δυστυχώς η γυναίκα έφυγε από την ζωή. Έχει καταλήξει.
7: Από το πρωί οι γιατροί έλεγαν ότι δίνουν μια πολύ πολύ δύσκολη μάχη και ότι η κατάσταση της γυναίκας ήταν κρίσιμη πραγματικά και θα ήταν μια πολύ δύσκολη μάχη. Ήταν 100% σχεδόν τα εγκάβματα στο σώμα της, άρα καταλαβαίνουμε ότι
5: έκανε μια
7: υπεράνθρωπη προσπάθεια οι γιατροί που δυστυχώς δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή. Έτσι λοιπόν έχουμε μια νεκρή γυναίκα από ένα τρομοκρατικό χτύπημα. Έχουμε χρόνια να το δούμε αυτό στην Ελλάδα. Νεκρή γυναίκα από τρομοκρατικό χτύπημα. Πολύ λυπάμαι και συγκλονίζομαι που το λέω πραγματικά. Προφανώς τα συλληπιτήρια στην οικογένεια της γυναίκας αυτής. αλλά είναι. Εσύ συνέχισε το ρεπορτάζ τώρα, Θεοδόρα. Γιώργο, να συνεχίσουμε και εμείς την κουβέντα μας. Είναι πραγματικά αυτό το τοξικό κλίμα που μπορεί να οδηγήσει σε ενέργειες οι οποίες να το αποτέλεσμα που έχουν.
16: Είναι ανατριχιαστικό να πούμε ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένειά της. Ότι όντως μετά από πολλά χρόνια έχουμε την εμφάνιση τρομοκρατίας με φόρο αίματος. Και δυστυχώς επιβεβαιώνεται με το χειρότερο τρόπο ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν δολοφονικά κίνητρα. Και επίσης επιβεβαιώνεται με το χειρότερο τρόπο ότι πρέπει άμεσα οι αρχές να τους πιάσουν, να τους βάλουν μέσα και να δώσουν και το μήνυμα που αναλογεί σε δολοφόνους, σε ανθρώπους που δεν έχουν ιδεολογία, που είναι εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου και ξαναλέω, δυστυχώς επιβεβαιώνεται με ανθρώπινη απώλεια.
7: Θυμήθηκα, ξέρεις, την ιστορία της Μαρφίν, που έχουν περάσει 16 χρόνια νομίζω, και ακόμα ψάχνουμε να βρούμε ποιοι σκοτώσανε τρεις ανθρώπους και ένα παιδί που δεν γεννήθηκε ποτέ. Τώρα έχουμε μια γυναίκα, νομίζω 70 ετών ήταν. Δεν είναι καμιά πολύ μεγάλη γυναίκα, αλλά δεν έχει σημασία ηλικία.
16: Καταρχάς δεν γνώριζαν και πόσοι άλλοι θα μπορούσαν να έχουν χάσει
7: τη ζωή. Και τέσσερις τραυματίες, ναι, κανένας δεν είναι βαριά, αλλά μια γυναίκα η οποία το πρωί ζούσε και τώρα δεν ζει, γιατί κάποιοι αποφάσισαν να βάλουν γκαζάκια. Είναι πραγματικά εξωφρενικό, είναι συγκλονιστικό και είναι απαράδεκτο στην εποχή μας. Νομίσαμε πως η τρομοκρατία αυτή είχε μείνει πίσω. Δυστυχώς δεν είχε μείνει πίσω. Είναι εδώ μπροστά μας.
16: Το μόνο που μπορεί κανείς να πει τώρα σε ό,τι αφορά αυτό που λέγαμε πριν για τις πολιτικές δυνάμεις είναι να γίνει μια συζήτηση και για το πολιτικό κλίμα, πηγαίνοντας προς τις εκλογές, γιατί γίνεται επικίνδυνα τοξικό. Και από εκεί και πέρα να υπάρξει και μια συνεννόηση, και αυτό μπορεί να γίνει για τα όρια των συγκρούσεων. Γιατί αυτό το κλίμα κάπως στρέφεται και αυτοί κάπως κινητοποιούνται.
7: Το είπες καλά στην αρχή, εσύ. Είπες τα τρικάκια να τα δικαιολογήσουμε, ναι. Και την τρικάκια. Τις μπογιές, μπογιές είναι, δεν πειράζει. Κάποιοι λέγανε και τα γκαζάκια. Τα γκαζάκια δεν είναι τίποτα.
16: Τώρα χάθηκε ένας άνθρωπος.
7: Από τα γκαζάκια τώρα χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή. Αύριο κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει. Πρέπει αυτό κάποια στιγμή να σταματήσει.
16: Ναι, είναι ακριβώς έτσι.
7: Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά έχω συγκλονιστεί, γιατί έχω πολλά χρόνια να μεταδώσω τέτοια είδηση. Και είναι
16: συγκλονιστικό. Και βέβαια, ξαναπούμε το φωνό ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ιδεολογία, είναι εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου.
7: Εγκληματίες είναι, τι είναι. Αλήμα. Λοιπόν, να αφήσουμε προς το παρόν το θέμα αυτό που είχε αυτή την τραγική εξέλιξη στη διάρκεια του δελτίου. Τραγικός είναι ο απολογισμός της καταστροφικής πυρκαγιάς στην Λιτή Θεσσαλονίκης. Με ένα 66χρονο έχει χάσει τη ζωή του, ενώ αργά χθες το βράδυ εντοπίστηκε και δεύτερη όρος μέσα στο καμένο σπίτι. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι πρόκειται για τον 12χρονο γιο του, ωστόσο η διαδικασία ταυτοποίησης δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται η 40χρονη μητέρα του παιδιού, ενώ οι εικόνες από το σημείο αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής.

0: Άνδρες της πυροσβεστικής εντοπίζουν απανθρακωμένη σωρό στο σπίτι που κάει και ολοσχερός στη Λυτή Θεσσαλονίκης.
1: Βιώσαμε μια τραγωδία στην κοινότητά μας και από θέμα φωτιάς και από θέμα το ότι χάσαμε δύο συγχωριανούς μας.
0: Στο ίδιο σημείο είχε εντοπιστεί νωρίτερα νεκρός ένας 66χρονος, ενώ η 40χρονη σύντροφός του είχε απεγκλωβιστεί ζωντανή από πυροσβέστες και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εγκάβματα. Το ανήλικο παιδί της οικογένειας αγνοείται.
2: Συγκλονιστικό γεγονός με τον Αθανάσιο, ο οποίος κοιμήθη το αγαπητό του παιδάκι το Μάξιμο, που ήταν στην ίδια τάξη και με τον γιο μου τον δεύτερο. Ένα αγιασμένο παιδί, ιδιαίτερα αγιασμένο.
0: Η γυναίκα μεταφέρθηκε με εγκάβματα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια ανέφερε στους διασώστες ότι μέσα στο σπίτι είχαν παραμείνει ο σύντροφός της και το παιδί της. Γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις έρευνες.
3: Που θα φτάσει μια πυρκαγιά, είναι το πιο δύσκολο να πείσεις κάποιον να απομακρυνθεί από την οικία του, από την περιουσία του, μπορεί να την έχει χτίσει με κόπο και με πολύ υδρότα, είναι τα συναισθήματα ανάμεικτα και υπάρχει μια τεράστια δυσκολία σε αυτό.
0: Η κατοικία που βρισκόταν μέσα σε δασική έκταση περικυκλώθηκε από τις φλόγες μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Οι πυροσβέστες δεν κατάφεραν να προσεγγίσουν άμεσα το σημείο λόγω της έντασης της πυρκαγιάς και η έρευνα στο εσωτερικό του σπιτιού ξεκίνησε όταν το μέτωπο τέθηκε υπό έλεγχο.
4: Τραγική, στις 14 και 25 περίπου στο κέντρο ελέγχου του Δήμου Ροκάστρου είχε συναγερμός. Οι πυροφυλάκες ενημερώσαν άμεσα, η πυροσβεστική κινητοποιήθηκε άμεσα, όλος ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας του Δήμου Ροκάστρου κινητοποιήθηκε με μηχανήματα έργου και με τα 4x4 τα pick-up.
5: Η σωρή των δύο θυμάτων της καταστροφικής πυρκαγιάς εντοπίστηκαν στο χώρο του σπιτιού όπου διέμεναν μέσα στο δάσος της Λυτής.
0: Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς στάλθηκαν δύο προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του 112. Το πρώτο στις 4:20 ενημέρωνε τους κατοίκους για την εξέλιξη της πυρκαγιάς, ενώ το δεύτερο στις 5:20 καλούσε όσους βρισκόταν στη Λυτή να απομακρυνθούν προληπτικά προς το γήπεδο της περιοχής. Παραμένει ωστόσο άγνωστο γιατί οι άνθρωποι δεν κατάφεραν να απομακρυνθούν εγκαίρως παρά τις προειδοποιήσεις.
6: Η συμπεριφορά λοιπόν της πυρκαγιάς ήταν τέτοια που βλέπαμε ότι πηγαίνει προς τα πρώτα σπίτια της Λυτής. Γι' αυτό λοιπόν ακριβώς το λόγο κρίθηκε αναγκαίο και εκ των προτέρων, το τονίζω εκ των προτέρων, στις 15:40 εκδόθηκε το πρώτο μήνυμα του 112.
0: Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εγκλωβίστηκαν τα θύματα παραμένουν υπό διερεύνηση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο να επιχείρησαν να προστατεύσουν την περιουσία τους, καθώς στο κτήμα υπήρχαν μελίσια και καλλιέργειες. Η φωτιά δεν έχει πλέον ενεργό μέτωπο. Ωστόσο, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για τον φόβο αναζωπυρώσεων.
7: Ανεξέλεγκτη συνεχίζεται η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στη Φθιώτιδα και συγκεκριμένα στην περιοχή Καλαπόδη. Η Χριστίνα Γκίκα θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες.
8: 20 λεπτά πριν τις 2 το μεσημέρι ξέσπασε η πυρκαγιά στην περιοχή Καλαπόδη Φθιώτιδα Σωτήρη. Στο σημείο αυτή τη στιγμή έχουν εσπεύσει και επιχειρούν 135 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, της 4ης και της 10ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 32 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 19 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Λόγω της φωτιάς αρχικά, στις 2 το μεσημέρι εστάλει μήνυμα από το 112 καλώντας τους κατοίκους αρχικά να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Με δεύτερο μήνυμα στις 3:20 στάλθηκε στους κατοίκους της κοινότητας Σφάκας, οι οποίοι κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς την Ελάτια. Σε τρίτο μήνυμα λοιπόν στις 5:15 οι κάτοικοι του οικισμού Κατάλημα κλήθηκαν επίσης να απομακρυνθούν προς Ελάτια. Σύμφωνα με το χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς, η περιοχή βρίσκεται σήμερα στην κατηγορία 3, δηλαδή στον υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Τέλος, στην περιοχή έχει μεταβεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Φθιώτιδας, ενώ λόγω της φωτιάς διακόπη κυκλοφορία των οχημάτων στο δρόμο που συνδέει την Αταλάντη με το Καλαπόδι.
7: Ας ελπίσουμε να ελεγχθεί πριν σκοτεινιάσει, να σε ευχαριστήσουμε. Στην κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλου να πάμε τώρα, οι εξκαφές στο διπλανό οικόπεδο, πιθανές αστοχίες στη θεμελίωση και η κατάσταση του υπεδάφους συνθέτουν σύμφωνα με ειδικούς που μιλούν στο Άξιον 24 τους βασικούς λόγους που οδήγησαν στο πρωτοφανές γεγονός. Την ώρα που οι μηχανικοί συνεχίζουν τις αυτοψίες στα όμορα κτίρια και εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, η έρευνα επικεντρώνεται στα τεχνικά λάθη και τις παραλήψεις που οδήγησαν στην κατάρρευση.
9: Εξκαφή, έργα αντιστήριξης, τμηματική θεμελίωση. Σε αυτά τα ερωτήματα αναζητούν απαντήσεις οι μηχανικοί που πραγματοποιούν αυτοψίες στα ερείπια της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα. Εμπειρογνώμονες μιλούν στο Άξιον 24 για τα αίτια της κατάρρευσης.
10: Ήταν λάθος. Να σας πω γιατί. Ήτανε, πρώτα απ' όλα έπρεπε να έχει γίνει, σας λέω, πριν γίνει η πλήρη εξεκαφή. Και αυτό σταδιακά, ένα δύο μέτρα που σας είπα πριν, να πέσει έτοιμο το κομμάτι του σιδήρου και αυτομάτως να πέσει και το τσιμέντο. Να κρατήσει, να περάσουν τουλάχιστον 10 με 12 μέρες.
9: Οι πρώτες εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι δεν πρόκειται για μία αιτία, αλλά για έναν συνδυασμό παραγόντων, τεχνικών αστοχιών και πιθανών παραλήψεων. Τα βασικά σενάρια που εξετάζονται είναι η θεμελίωση του κτηρίου, οι εξκαφικές εργασίες στο γειτονικό οικόπεδο, αλλά και αν η παλιά πολυκατοικία αντιμετώπιζε ήδη προβλήματα στατικής επάρκειας.
11: Κάνουμε εξκαφή γύρω στα 5 με 6 μέτρα στη νέα οικοδομή, έχοντας μία διπλανή παλιά οικοδομή, με ένα βάθος θεμελίωσης γύρω στα 1,30, που σημαίνει ότι αφήνουμε μετέωρα στην ουσία τα θεμέλια της όμορης παλιάς οικοδομής.
9: Την ίδια ώρα οι ειδικοί εξετάζουν το ρόλο που έπαιξε το έδαφος στην περιοχή, καθώς δεν ήταν βραχώδες, αλλά σαθρό, κάτι που προκάλεσε αστάθεια κάτω από τα θεμέλια του κτηρίου που κατέρευσε.
12: Κοντά στον Ηλισσό έχουμε υλικά λεπτομερή, εδαφικά υλικά, τα οποία είναι μεν ισχυρά, αλλά όχι βραχώδη, δεν είναι πάρα πολύ ισχυρά. Άρα χρειάζεται, σε περιπτώσεις όπου γίνεται εξκαφές για θεμελιώσεις, να υπάρχει μια έτσι μεγαλύτερη προσοχή.
9: Αυτή η αποκαλυπτική φωτογραφία πριν την κατάρρευση δείχνει το άνοιγμα που είχε προκληθεί ανάμεσα στα δύο κτίρια μετά τις εξκαφές. Η αντίστροφη μέτρηση είχε αρχίσει. Στις επόμενες εικόνες διακρίνεται η κλίση που παίρνει το κτίριο, μέχρι που τελικά καταραίει σαν χάρτινος πύργος, τη στιγμή που στη διπλανή οικοδομή έριχναν οπλισμένο σκυρόδεμα με πρέσα.
13: Ρογμές στους τοίχους, σπασμένα κεραμίδια και άλλες υλικές ζημιές συνθέτουν την εικόνα εδώ στην αποθήκη του κυρίου Αντώνη που ζει τα τελευταία χρόνια στα Πετράλωνα. Η εικόνα είναι αποκαλυπτική.
14: Και βλέπω ότι στην πολυκατοικία γίνει πίτα.
15: Και βρήκα έναν άνθρωπο να βλέπει το σπίτι του να γέρνει.
9: Ένικοι περιγράφουν πως αρκετές ώρες νωρίτερα άκουγαν τριξίματα, είδαν ρογμές και αντιλήφθηκαν πως το κτίριο έπαιρνε επικίνδυνη κλίση και εγκατέλειψαν τα διαμερίσματά τους.
16: Αισθάνθηκαν κραδασμούς. Και είδαν το κτίριο να έχει μετακινηθεί.
17: Βλέπω την πολυκατοικία να πέφτει και ένα σύννεφο σκόνης με τρομακτικό θόρυβο.
9: Και η πίζα γέρνει, αλλά δεν έπεσε, φαίνεται πως ήταν η απάντηση του μηχανικού που βρισκόταν στο εργοτάξιο όταν οι κάτοικοι εξέφρασαν τις ανησυχίες τους.
18: Από τους μηχανικούς. Και η πίζα λέει γέρνει, αλλά δεν έχει πέσει.
9: Φαίνεται πως υπήρχε σχεδιασμός να χρησιμοποιηθεί σκυρόδεμα ταχείας πήξης για τη στήριξη, όμως δεν πρόλαβε να εφαρμοστεί.
7: Μένουμε στο θέμα, στην αίθουσα σύνταξη Κωνσταντίνα Μαύρου, ενώ η Μαρίζα Λιναρδάτου είναι στο σημείο της κατάρρευσης, όπου προληπτικά έχουν εκκαινωθεί και άλλες γειτονικές πολυκατοικίες. Μαρίζα.
8: Και μέχρι λοιπόν, Σωτήρη, να ολοκληρωθούν οι αυτοψίες από τα αρμόδια κλιμάκια του Δήμου αλλά και των πολεοδόμων, καθώς και να συνεχιστούν και οι έλεγχοι στατικότητας εδώ στα όμορα κτίρια δίπλα από την τετραόροφη πολυκατοικία που κατέρευσε πριν από ένα 24ωρο, βλέπετε λοιπόν ότι αυτή είναι μία από τις δύο πολυκατοικίες που έχουν εκενωθεί. Για λόγους λοιπόν ασφαλείας, αυτή η πολυκατοικία που σας δείχνει τώρα ο συνάδελφος οπερατέρ Βασίλης Πεντόλυρος, κατά την κατάρρευση δημιουργήθηκε μία μεγάλη τρύπα και διαπέρασαν μέσα από την τρύπα τα συντρίμμια της τετραόροφης γειτονικής πολυκατοικίας. Κρίθηκε λοιπόν ακατάλληλη η είσοδός της για τους ενίκους. Να πούμε ότι αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι τα περισσότερα διαμερίσματα εδώ είναι βραχυχρόνιας μίσθωσης, ωστόσο υπάρχουν και αρκετοί ιδιοκτήτες και ένικοι οι οποίοι διέμεναν εδώ. Ευτυχώς δεν ήταν κανείς την ώρα που συνέβη αυτό εδώ το πρωτοφανές γεγονός, αλλά και ακριβώς από πίσω από αυτή την πολυκατοικία, όπως είδαμε και στα χαρακτηριστικά πλάνα, υπάρχει ακόμα μια πολυκατοικία όπου και ο αποθηκευτικός της χώρος υπέστη σοβαρές ρογμές και ζημιές, με κεραμίδια να έχουν υποχωρήσει και άλλα συντρίμμια να έχουν μπει στο εσωτερικό του χώρου, όπου και εκεί κρίθηκε ακατάλληλος ο χώρος και οι κάτοικοι απομακρύνθηκαν από το σημείο, Σωτήριο. Όλοι περιμένουν τώρα να δουν
19: τι θα βγάλει αυτή η έρευνα και ο έλεγχος της στατικότητας με μεγάλη ανυπομονησία.
7: Για να δουν αν μπορούν να επιστρέψουν κιόλας. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρίζα. Πάμε στην Κωνσταντίνα Μαύρου να μας πει τι γίνεται με τους ανθρώπους που εξαιτίας της κατάρρευσης έχουν μείνει άστεγοι από χθες και με μεγάλα προβλήματα στην καθημερινότητά τους.
9: Οι άνθρωποι αυτοί, οι σωτήροι, μέσα σε λίγα λεπτά είδαν τους σκόπους μιας ζωής να καταστρέφονται και ουσιαστικά αυτή τη στιγμή έχουν μείνει στον δρόμο, έχουν χάσει τα σπίτια τους. Οι περισσότεροι εξ αυτών φιλοξενούνται σε φιλικά ή συγγενικά τους πρόσωπα, ενώ ο Δήμος Αθηναίων έχει ανοίξει και ως προσωρινό κέντρο φιλοξενίας στη Λέσχη Φιλίας στα Πετράλωνα. Παράλληλα, ο Δήμος προχώρησε και στην παροχή ενός χρηματικού βοηθήματος στα νοικοκυριά της συγκεκριμένης πολυκατοικίας ύψους 3.000 ευρώ, έτσι ώστε να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες, ενώ αυτή τη στιγμή βρίσκεται υποδιαβούλευση με ανεξάρτητο φορέα η δημιουργία ενός σχεδίου, έτσι ώστε να βρεθεί μία λύση, να έχουν αυτοί οι κάτοικοι μία μόνιμη στέγαση. Οι κάτοικοι αυτοί που ευτυχώς από θαύμα δεν υπήρξαν τραυματίες, ωστόσο αυτή τη στιγμή καλούνται να ανέβουν τον δικό τους Γολγοθά.
7: Και δεν έχουν σπίτι πια. Ευχαριστώ πολύ και τις δύο συναδέλφους. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Μήνυμα να παραιτηθούν άμεσα, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα γαλάζια στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώντας κυρίως αντιπεριφερειάρχες που θέλουν να είναι υποψήφοι στις βουλευτικές εκλογές. Η αναφορά του αυτή πυροδοτεί και πάλι τα σενάρια για προώρες εκλογές.
20: Σε προεκλογική τροχιά κινείται το κυβερνών κόμμα, μόλον ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης διαμηνύει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Η συγκρότηση των ψηφοδελτίων της Νέας Δημοκρατίας, στην οποία αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε βουλευτές του κόμματος κατά την παρουσίαση της ψηφιακής πλατφόρμας για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της κοινοβουλευτικής ομάδας, έδωσαν το στίγμα της προεκλογικής ετοιμότητας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε συγκεκριμένο κανόνα για όσους αιρετούς της περιφερειακής αυτοδιοίκησης επιθυμούν να διεκδικήσουν μία θέση στη Βουλή, καλώντας τους να παραιτηθούν εντός του επόμενου μήνα.
21: Οπότε θέλω να είμαι τελείως ξεκαθαρός για να μην υπάρχει και οποιαδήποτε αμφιβολία, οποιοδήποτε ερωτηματικό. Αν υπάρχουν στελέχη του δεύτερου βαθμού της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα οποία θέλουν να πολιτευθούν στις επόμενες εκλογές, θα έχουν υποβάλει την παραίτησή τους μέσα στον επόμενο μήνα, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι πράγματι θα μπορούν ενδεχομένως να ανταγωνιστούν συναδέλφους επί ίσης ώρες. Καθαροί κανόνες λοιπόν.
20: Το προεκλογικό άρωμα αναδύεται και από το πολιτικό μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη σύνθεση των ψηφοδελτίων της Νέας Δημοκρατίας στις επικείμενες εθνικές εκλογές, η οποία θα πρέπει να έχει, όπως είπε, νέο αίμα.
21: Μια τελική παρατήρηση, Μάξιμε, γιατί έθιξες το ζήτημα της συγκρότησης των ψηφοδελτίων και μιας και βρισκόμαστε σε οικογενειακό περιβάλλον, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι προφανώς η ανανέωση είναι μια υποχρέωση την οποία όλοι υπηρετούμε και κανονίζω ότι κανείς δεν φοβάται τον ανταγωνισμό, αλλά ο ανταγωνισμός πρέπει να γίνεται επί ίσης ώρες.
20: Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε τη σύγκληση της κοινοβουλευτικής ομάδας στο δεύτερο 15ήμερο του Ιουλίου, πρωτοβουλία που ενισχύει ακόμη περισσότερο το ενδεχόμενο διεξαγωγής εκλογών το φθινόπωρο.
21: Είναι μια πολύ χρηστική εφαρμογή η οποία φέρνει μαζί όλο το κοινοβουλευτικό έργο, τον πολιτικό μας λόγο, και νομίζω ότι θα την βρείτε πολύ λειτουργική και σας ενθαρρύνω να την αγκαλιάσετε και να την αξιοποιήσετε. Και σκέφτηκα ότι με την ευκαιρία αυτής της σύναξής μας, η οποία Μάξιμε δεν υποκαθιστά την κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία θα γίνει το δεύτερο 15ήμερο του Ιουλίου πριν κλείσει η Βουλή για τις θερινές διακοπές.
20: Ανεξαρτήτως πάντως του χρόνου διεξαγωγής της εθνικής εκλογικής αναμέτρησης, ο Πρωθυπουργός, οι υπουργοί και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βρίσκονται σε πλήρη εγρήγορση, πληθαίνοντας τις περιοδίες και τις δημόσιες εμφανίσεις τους.
7: Καλησπέρα, Δημήτρη.
22: Καλησπέρα, Σωτήρη.
7: Είναι με τον Πρωθυπουργό και πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας να βάζει κανόνες και όρους, έτσι.
22: Πράγματι. Γιατί υπήρχε μια μουρμούρα το προηγούμενο διάστημα στην κοινοβουλευτική ομάδα για την δυνατότητα και την πιθανότητα πολλοί άνθρωποι από την τοπική αυτοδιοίκηση να κατέμουν σε αυτές τις εκλογές. Ζητούσαν λοιπόν καθαρούς κανόνες. Αυτούς τους καθαρούς κανόνες έβαλε σήμερα ο Πρωθυπουργός ακριβώς και ίσους όρους σε όσοι θα είναι υποψήφοι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Τι ζητούσαν οι βουλευτές, οι περισσότεροι, παραίτηση από το αξίωμα του Δημάρχου ή του Αντιπεριφερειάρχη. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν, θα έλεγε κανείς, ικανοποίησε αυτή την επιθυμία στους υποψηφίους, μάλλον στους νυν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι, όποιος θέλει να είναι υποψήφιος από την τοπική αυτοδιοίκηση, θα είναι η παραίτησή του προϋπόθεση από το αξίωμα αυτό. Είτε ο άλλος είναι δήμαρχος, είτε είναι περιφερειάρχης, είτε είναι αντιπεριφερειάρχης κλπ. Έχει ενδιαφέρον ότι η διορία που δόθηκε για παραίτηση από αυτό το αξίωμα είναι ένας μήνας, ο οποίος τρέχει από τώρα.
7: Και τώρα έρχομαι να σε ρωτήσω. Αυτό δεν δημιουργεί πάλι, δεν πυροδοτεί πάλι σενάρια
22: ναι,
7: για
22: προφανώς,
7: εκλογές.
22: Προφανώς.
7: Γιατί με τον Ιούλιο, ας πούμε.
22: Έτσι, με το ναι. που άκουσαν λοιπόν πολλοί βουλευτές αυτή τη διορία που έβαλε ο Πρωθυπουργός, άρχισαν να αναζωπυρώνονται οι συζητήσεις και τα σενάρια περί εκλογών το φθινόπωρο. Βέβαια, από την άλλη, λένε κάποιοι ότι ενδεχομένως μπαίνει αυτός ο ένας μήνας για να είναι ακόμα πιο ίση η όρη σε σχέση με κάποιον που θα λειτουργούσε ως άρχον της τοπικής αυτοδιοίκησης και θα μπορούσε ακόμα περισσότερο να μαζέψει ψήφους με την άλλη ιδιότητα. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα των πρώτων εκλογών του φθινοπόρου ξαναφουντώνει από αυτή την ιστορία, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Επίσης, αυτό που μαθαίνουμε και από τα κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είναι πως οι λίστες θα είναι έτοιμες των εκλογών μέχρι τα τέλη του καλοκαιριού, αρχές Σεπτεμβρίου, ούτως ώστε τα πράγματα να είναι έτοιμα σε περίπτωση που ο Πρωθυπουργός επιλέξει αυτό το σενάριο που όλοι λέμε ότι υπάρχει πάνω στο τραπέζι, δηλαδή το σενάριο των εκλογών το φθινόπωρο. Και να πούμε και κάτι τελευταίο. Ακριβώς, αυτοδικαίως, πάντα συμβαίνει στη Νέα Δημοκρατία αυτό. Οι νυν βουλευτές αυτοδικαίως είναι υποψήφοι ξανά και στις επόμενες εκλογές. Το επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά σήμερα ο Πρωθυπουργός.
7: Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Τώρα, το νέο δίπολο Νέα Δημοκρατία Ελλάς παγιώνεται στο πολιτικό σκηνικό, όπως δείχνουν τελευταίες δημοσκοπήσεις. Μάχη για την τρίτη θέση δίνουν ο Νίκος Ανδρουλάκης και η Μαρία Καριστιανού. Δεχόμαστε καθημερινά πόλεμο, υποστηρίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ενώ η διεύρυνση του κόμματος με την ένταξη της Θεοδόρας Τζάκρη προκαλεί εσωκομματικούς τρίγμους.
20: Ραντεβού τον Σεπτέμβρη δίνουν τα κόμματα ενώ ολοκληρώνεται ο κύκλος των δημοσκοπήσεων πριν την καλοκαιρινή ανάπαυλα. Οι θέσεις των κομμάτων έχουν σχεδόν παγιωθεί με τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί σε όλες τις έρευνες την πρωτιά και τον Αλέξη Τσίπρα να εδραιώνεται στη δεύτερη θέση ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης και η Μαρία Καριστιανού μάχονται για την τρίτη θέση. Σύμφωνα με τα ευρήματα της ΜΑΡΚ για τον Αντένα, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 30,5%. Ακολουθεί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 16,5%. Και στην τρίτη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ και η Ελπίδα με 10,5%. Η Ελληνική Λύση εμφανίζεται στο 7%, το Κομμουνιστικό Κόμμα στο 6,5%, η Πλεύση Ελευθερία στο 5,3%, το ΜΕΡΑ25 με 2,8%, η Φωνή Λογικής με 2,7%, οι Δημοκράτες με 1,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νίκη στο 1,2%, οι Σπαρτιάτες στο 1,1% και η Νέα Αριστερά με 0,9%.
1: Εγώ δίνω προτίμηση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, που είναι ένας ηγέτης στιβαρός, αποτελεσματικός, στρατηγικός. Και δίνει έναν πραγματικά πολύ μεγάλο αγώνα η Ελλάδα να κινηθεί ευρωπαϊκά, αναπτυξιακά και οικονομικά ορθά.
2: Η μισή διαπλοκή έχει αγκαλιάσει τον ένα και άλλη μισή τον άλλο. Αλλά αυτή είναι και η δύναμή μας. Ότι εμείς δεν έχουμε εξαρτήσεις. Βλέπω τι γίνεται. Βλέπω τον καθημερινό πόλεμο που δεχόμαστε.
3: Έχουμε περάσει μια νέα φάση. Είτε αρέσει στο ΠΑΣΟΚ, στη Νέα Δημοκρατία ή σε οποιονδήποτε άλλον, υπάρχει ένα νέο δίπολο και φαίνεται ότι αναδύεται μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση αυτή τη στιγμή.
20: Την ίδια στιγμή και ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχειρεί τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ σε ισοκομματικό πονοκέφαλο εξελίσσεται η πιθανότητα ένταξης της Θεοδόρας Τζάκρη στο κόμμα με τα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη να επικαλούνται το καταστατικό το οποίο βάζει κόκκινη γραμμή στα 20 χρόνια βουλευτικής θητείας ενώ τονίζουν πως δεν πρέπει να γίνουν εξαιρέσεις.
23: Το καταστατικό ισχύει για όλους. Αυτό το οποίο όμως εγώ περιμένω να δω είναι εάν υπάρξει μια υποψηφιότητα που. Αυτή τη στιγμή το καταστατικό λέει ότι δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Θα ήθελα να ακούσω την ερμηνεία των οργάνων του κόμματος, γιατί εκείνα θα πάρουν τελικά την απόφαση.
24: Εάν τα όργανα κρίνουν ότι βάσει του καταστατικού υπάρχει πρόβλημα στο να κατέβει η κυρία Τζάκρη, τότε πρέπει να σεβαστούμε το καταστατικό.
3: Λοιπόν.
20: Από την άλλη πλευρά, σε τεντωμένο σχοινί βαδίζει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά και την ανάρτηση Πολάκη, ο οποίος ζητά την άμεση παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου. Οι κρίσιμες αποφάσεις για το κόμμα αναμένεται να ληφθούν στην επικείμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής στις 11 Ιουλίου.
7: Τώρα, την ακρίβεια επέλεξε να θέσει με ερώτηση που κατέθεσε προς τον Πρωθυπουργό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, όπως θα μας πει η Θεοδόρα Ζαγανάκου. Θεοδόρα.
25: Ναι, και πριν φτάσει στα ερωτήματα, παραθέτει κάποια στοιχεία και ζητά απαντήσεις, μεταξύ άλλων για τον πληθωρισμό, το εισόδημα και την στέγαση. Και καταλήγει απευθύνοντας λοιπόν τις εξής ερωτήσεις. Κύριε Πρωθυπουργέ, ερωτάστε αν αντί να θυμώνετε και να λυπάστε για την ακρίβεια που ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών, καθώς η πολιτική σας αποδεικνύεται εντελώς αναποτελεσματική, προτίθεστε να αναθεωρήσετε το συνολικό μείγμα των δημόσιων πολιτικών της κυβέρνησής σας και αν θα πάρετε επιτέλους ουσιαστικά μέτρα όπως αυτά που έχω επανειλημμένως καταθέσει για την διθάσευση της εσχροκέρδειας, για την προστασία και την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών και για τη ρεαλιστική και βιώσιμη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των οικοκυριών και επιχειρήσεων.
7: Ευχαριστούμε, Θεοδόρα. Και να αφήσουμε την πολιτική θερμοκρασίες που θα φτάσουν ακόμα και τους 50 βαθμούς Κελσίου στην Ευρώπη τα επόμενα χρόνια, προβλέπουν κορυφαίοι επιστήμονες, προειδοποιώντας ότι μπαίνουμε σε μια νέα κλιματική πραγματικότητα. Η διευθύντρια της Βασιλικής Μετεωρολογικής Εταιρείας, μιλώντας στο Action 24 και το Σπύρο Μουζακίτη, τονίζει ότι οι ακραίοι καύσονες θα γίνουν όλο ένα και συχνότεροι, με σοβαρές επιπτώσεις σε υγεία και υποδομές.
0: Εφιαλτικές είναι οι προβλέψεις των επιστημόνων για την ακραία ζέστη που γονατίζει την Ευρώπη. Μιλώντας αποκλειστικά στο Action 24, η διευθύντρια της Βασιλικής Μετεωρολογικής Εταιρείας της Βρετανίας, Liz Bentley, προειδοποιεί για 50 στο άμεσο μέλλον.
4: The moment Europe has never experienced 50 degrees. But that will come as our climate continues to warm. It will come maybe not this year, but in the coming years, certainly in the next decade.
0: Ο παρατεταμένος καύσωνας των προηγούμενων ημερών άφησε πίσω του τουλάχιστον 2.000 νεκρούς σε Γαλλία και Ισπανία, ενώ τα ρεκόρ θερμοκρασιών στη Γυραιά Ήπειρο έσπαγαν το ένα μετά το άλλο.
4: Heat wave we saw in June, as you say, was breaking all-time temperature records across Germany, across Poland and Denmark. For us in the UK, we saw our June temperature record being broken.
0: Η Liz Bentley χαρακτηρίζει τις ακραίες θερμοκρασίες του φετινού καλοκαιριού μια νέα πραγματικότητα, τονίζοντας ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.
4: This is becoming the new norm. The weather patterns that give the heat waves are similar to what we've had in the past, but because our climate has warmed, it amplifies the situation.
0: Πολλές ευρωπαϊκές χώρες και ιδίως η Γαλλία και η Γερμανία βρέθηκαν απροετοίμαστες απέναντι στην ακραία ζέστη, αποκαλύπτοντας τα όρια των υποδομών τους που είναι σχεδιασμένα για ένα πολύ ηπιότερο κλίμα.
4: Particularly the northern part of Europe is not prepared for the extreme heat that we saw last week. Most homes don't have air conditioning, a lot of businesses don't, and particularly hospitals, schools and care homes where you have the elderly and the very young.
0: Οι επιστήμονες προειδοποιούν για νέο κύμα καύσωνα τις αμέσως επόμενες ημέρες, την ώρα που οι χώρες της Βόρειας αλλά και της Κεντρικής Ευρώπης προσπαθούν να οχυρωθούν απέναντι στις ακραίες καιρικές συνθήκες.
7: Ο θερμικός θόλος, κυρίες και κύριοι, που άφησε πίσω του χιλιάδες νεκρούς στην Ευρώπη τις προηγούμενες δύο εβδομάδες, επιστρέφει, όπως θα μας πει ο μετεωρολόγος μας Δημήτρης Παπαϊωάννου. Δημήτρη.
5: Σωτήρη, άλλο ένα ισχυρό πεδίο υψηλών πιέσεων θα αναπτυχθεί στη Δυτική Ευρώπη. Ήδη αναπτύσσεται στον Ατλαντικό, μέσα στον Ατλαντικό και σιγά σιγά θα κινηθεί ανατολικά, αργά-αργά όμως, και θα επηρεάσει κυρίως το δυτικότερο τμήμα της Ευρώπης, περιοχές όπως είναι η Πορτογαλία και η Ισπανία. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να δουν θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς, 43 με 44 βαθμούς. Σιγά σιγά την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσει να γίνεται λίγο πιο ανατολικά αυτό το ισχυρό πεδίο υψηλών πιέσεων, ισχυρός αντικυκλώνας από τις Αζόρες και θα επηρεάσει και τη Γαλλία και την Αγγλία από τα μέσα προς τα τέλη της επόμενης εβδομάδας. Και εκεί περιμένουμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Κατά πάσα πιθανότητα δεν θα είναι τόσο ισχυρός ο καύσωνας που θα πλήξει την επόμενη εβδομάδα, το Σαββατοκύριακο και την επόμενη εβδομάδα, όσο ήταν ο προηγούμενος. Αλλά και πάλι μιλάμε για πολύ, πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Πάλι περίπου στις ίδιες περιοχές που ξεκίνησε ο καύσωνας ο προηγούμενος. Είχαμε αυτά τα πολύ μεγάλα ρεκόρ που σημειώθηκαν τον εμπειρογνωμένο.
7: Εμείς είμαστε μακριά από ό,τι βλέπω.
5: Εμείς είμαστε μακριά και θα παραμείνουμε μακριά τουλάχιστον μέχρι 10 Ιουλίου από καύσωνες.
7: Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα μια πολύ δυσαρεστή είδηση. Ο ιδρυτής της Ένωσης Κεντρών, ο Βασίλης Λεβέντης, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών. Αφιέρωσε δεκαετίες στην πολιτική, μέχρι να δει το κόμμα του να εκπροσωπείται στη Βουλή, 23 χρόνια μετά την ίδρυσή του, παραμένοντας πάντα πιστός μέχρι τέλους στις πολιτικές του θέσεις.
6: ή γιατί...
10: Ο Βασίλης Λεβέντης έφυγε από τη ζωή αφήνοντας πίσω του μία πορεία ετών στα δημόσια πράγματα και έχοντας ευτυχήσει να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Να μπει ως αρχηγός κόμματος στο κοινοβούλιο το 2015.
6: Ανέμενα και αλλιώς στη Βουλή, για να είμαι ειλικρινής, γιατί 30 χρόνια έδωσα αγώνες για να μπω στη Βουλή. Και είχα όνειρα για αυτή τη Βουλή.
10: Γεννήθηκε το 1951 στην Αθήνα και σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Πριν ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική, εργάστηκε ως μηχανικός, ενώ έγινε ευρύτερα γνωστός και μέσα από την παρουσία του στην τηλεόραση, όπου εξέφρασε τις πολιτικές του απόψεις με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο.
11: Αυτή η πολυγλωσσία και αυτό το μοσαϊκό δεν είναι πρόοδος. Αυτά μας γυρίζουν πίσω.
10: Παρά την έντονη πολιτική του δραστηριότητα, φρόντιζε να διατηρεί μια ισορροπία ανάμεσα σε επαγγελματική και οικογενειακή ζωή.
6: Το παιδί είδε ότι η νίκη είναι έτοιμη. Με φίλησε και μου είπε, τελικά είχες δίκιο. Θα έρθει ο λαός μόνος του. Η επιμονή σου θα νικήσει.
0: Δεν περίμενα ποτέ ότι αυτή η στιγμή θα ερχόταν τόσο νωρίς, μόλις στα 75 σου. Με μεγάλο πόνο σήμερα αποχαιρετώ τον πατέρα μου, τον άνθρωπο που με μεγάλωσε, με στήριξε σε κάθε βήμα της ζωής μου και μου έμαθε, με το παράδειγμά του, τι σημαίνει αξιοπρέπεια, επιμονή, υπομονή, συνέπεια και θάρρος. Για πολλούς ήσουν ο πρόεδρος. Για μένα ήσουν απλώς ο πατέρας μου.
10: Στη συνείδηση πολλών έμεινε ως ένας μετριοπαθής πολιτικός, με απλό και άμεσο λόγο που δεν δίστασε να εκφράσει τις απόψεις του με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο. Η πολυετή παρουσία του στα μέσα ενημέρωσης αλλά και η επιμονή του να παραμείνει ενεργός στην πολιτική του χάρισαν τη συμπάθεια ακόμη και ανθρώπων που δεν συμμερίζονταν τις πολιτικές του θέσεις. Η είδηση του θανάτου του προκαλεί θλίψη στον πολιτικό κόσμο και όσους τον γνώρισαν ή παρακολουθούσαν τη μακρά δημόσια διαδρομή του.
0: Υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα στη δημόσια ζωή με τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Μία παρουσία που υπηρέτησε τις απόψεις του με πάθος επί δεκαετίες.
12: Υπηρέτησε με πάθος τις ιδέες του, επιδεικνύοντας σταθερότητα στις αρχές του.
10: Ο Βασίλης Λεβέντης θα μείνει στη μνήμη ως ένας άνθρωπος που υπηρέτησε με συνέπεια τις ιδέες του, με αξιοπρέπεια, επιμονή και πίστη στη δημοκρατική διαδικασία.
7: Ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος ο Βασίλης Λεβέντης. Το γνωρίζουν όλοι όσοι είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε από κοντά. Και τώρα να πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Εξαρθρώθηκε σπήρα που έκανε διαρρήξεις σπιτιών αλλά και απάτες σε βάρος ανυποψίας των πολιτών, παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, εφοριακούς ή λογιστές. Ο Μάνος Μιλοξυλάκης έχει το ρεπορτάζ. Μανώ.
12: Και 8 μέλη συνελήφθησαν, ανάμεσά τους και ο αρχηγός της οργάνωσης. Η δράση

0: κάνοντας διαρρήξεις, αποκομίζοντας μάλιστα λία χιλιάδων ευρώ. Στις έρευνες της αστυνομίας συγκεκριμένα βρέθηκαν 5 αυτοκίνητα, κοσμήματα, τσάντες πολυτελείας, ενώ έχουν εξιχνιαστεί 44 διαρρήξεις και 14 απάτες, ενώ η λία της συμμορίας ξεπερνά τις 440.000 ευρώ, Σωτήρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Εκτός σύνορων να πάμε, τους 2.000 έφτασε ο επίσημος απολογισμός των νεκρών από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, ενώ οι αγνοούμενοι στα ερείπια είναι 45.000 και ο φόβος επιδημιών όλο και μεγαλώνει. Την ίδια ώρα τα μικρά θαύματα συνεχίζονται, καθώς μετά από 6 μέρες ανασύρθηκε ζωντανό ένα τρίχρονο παιδί.
2: Εικόνες αποκάλυψης στη Βενεζουέλα. Ο ουρανός βαφτήκε κόκκινος, με τους πολίτες να μιλούν για δυσίωνο σημάδι, παρότι πρόκειται για ένα φυσικό φαινόμενο, την αλληλεπίδραση της ατμόσφαιρας με τη σκόνη της Σαχάρας. Σχεδόν μία εβδομάδα μετά τους φωνικούς δίδυμους σεισμούς, τα θαύματα συνεχίζονται. Διασώστες ανασύρουν από τα συντρίμια ένα τρίχρονο παιδί. Για 7η συνεχόμενη ημέρα επιχειρούν ακούραστα, με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων, ψάχνοντας για επιζώντες κάτω από τα ερείπια. Ανάμεσά τους, απλοί πολίτες συμμετέχουν ακόμα και με γυμνά χέρια στις επιχειρήσεις.
3: Yo sé que hay 9 personas que apunté mano nada más. Y, sabes, yo no soy rescatista, yo no soy bombero, yo no soy paramédico, yo no soy nada de eso. Si yo no puedo llegar a los míos, voy a sacar a la gente que yo pueda sacar.
2: Τα νοσοκομεία και το υγειονομικό προσωπικό δουλεύουν ακούραστα για να περιθάλψουν τους χιλιάδες τραυματίες.
4: Nosotros como servicio de traumatología del Hospital Domingo Luciani, residentes y especialistas, hemos estado todos acá presentes. Contamos aproximadamente con 35 residentes y 40 especialistas y ninguno hemos parado de venir, todos hemos venido todos los días. Desde toda la mañana, todas las tardes, todas las noches, desde madrugada sin parar de operar.
2: Στο λιμάνι της Λαγκουάιρα, εκατοντάδες φέρετρα έχουν στιβαχτεί σαν αυτοσχέδια νεκροτομία, με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών να προειδοποιεί για κινδύνους επιδημιών και οξύες ελλείψεις τροφίμων. Ο βαρύς απολογισμός θυμάτων από τους φωνικούς σεισμούς ανέρχεται σε 1.943 νεκρούς, με τους τραυματίες να έχουν φτάσει τους 10.571. 6.461 άνθρωποι έχουν ανασυρθεί ζωντανοί από τα συντρίμια, την ώρα που ο αριθμός των αγνοουμένων αγγίζει τις 45.000. Κρατώντας κεριά και τραγουδώντας τον εθνικό του ύμνο, δεκάδες πολίτες του Καράκα συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν τους νεκρούς τους σε μια γρυπνία μνήμης.
1: Σφοδρή αντιπαράθεση Τεχεράνης Τελαβίβ είχαμε σήμερα με σκληρές δημόσιες δηλώσεις, για τις οποίες θα μας ενημερώσει ο Σπύρος Μουζακίδης.
5: Όλα άρχισαν λοιπόν, Σωτήρη, μετά από τις δηλώσεις που έκανε ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ο οποίος ανέφερε στην ουσία ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν βρίσκεται στο στόχαστρο του Τελαβίβ. Συγκεκριμένα, ο Ισραήλ Κατς ανέφερε μεταξύ άλλων: ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσντάμπα Χαμενεΐ, ήταν σημαδεμένος για θάνατο. Οι Ιρανοί είναι καλοί έμποροι που επιχειρούν να αποσπάσουν παραχωρήσεις στις διαπραγματεύσεις. Η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Άμεση τώρα ήταν, αλλά και ιδιαίτερα σκληρή η αντίδραση από την πλευρά της Τεχεράνης και συγκεκριμένα από τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, τον Αμπάς Αραχτσί, ο οποίος έγραψε στο X: «Οι όροι του Μνημονίου Συνεννόησης του Ισλαμαμπάντ είναι απολύτως σαφείς και δημόσιοι, ώστε να μπορούν να τους δουν όλοι. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έχει δεσμεύσει τη χώρα του να βάλει φρένο στα κατοικίδια της στο Τελαβίβ. Αναγνωρίσουν τον αφέντη τους, το Ιράν θα τους δώσει ένα μάθημα».
1: Πολύ σκληρές δηλώσεις, πραγματικά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, εντυπωσιακές εικόνες κάνουν το γύρο του διαδικτύου από τα ποτάμια λάβας στην Έτνα. Στην Ισπανία, ένα λεωφορείο προσέξουσε σε κτίριο όταν ο οδηγός του έχασε τον έλεγχο. Τουλάχιστον 6 νεκροί και δεκάδες τραυματίες, ο τραγικός απολογισμός από μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε πολυκατοικία στην Αμβέρσα.
6: In Antwerpen zijn meerdere doden gevallen bij een brand in een appartementsgebouw.
2: Φωτιά ξεσπά στον 8ο όροφο πολυκατοικία στην Αμβέρσα. Συγκλονιστικό βίντεο καταγράφει τη στιγμή που ένας άνδρας καρφαλώνει και περνάει από τον μπαλκόνι του στο παράθυρο ενός γείτονα για να ξεφύγει από το μαύρο καπνό.
7: Έχουμε ondertussen nog andere mensen ook gevonden en ook ons klimteam is ingezet om mee mensen te evacueren los van de ladderwagens.
2: Διασώστες δένουν τους ενίκους με σχοινιά και τους κατεβάζουν από την πίσω πλευρά του κτηρίου.
8: See small flames were coming and then I went out and from then on I know nothing anymore and then I went out and I was lucky.
2: Στο κτίριο διαμένουν περισσότεροι από 200 άνθρωποι, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται. Λεωφορείο προσκρούει σε τείχο κτηρίου στην Ισπανία.
9: Vamos a contarles que 46 personas han resultado heridas, 4 de ellas en estado crítico.
2: Στο σημείο σπέβδουν περίπου 10 στενοφόρα, ένα ιατρικό ελικόπτερο, ενώ 21 άνθρωποι διακομίζουν.

0: Εμφανίζονται σε κοντινά νοσοκομεία, με τον ένα να έχει τραυματιστεί σοβαρά στο πόδι.
1: Entre los 55 pasajeros, la gran mayoría eran temporeros que iban a trabajar en la campaña de la fruta en el Baix Segrià.
0: Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, ο οδηγός φαίνεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος, ενώ τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται. Ένα εντυπωσιακό πύρινο ποτάμι ρέει στις πλαγιές της Έτνας. Το μείγμα της πυρηνής λάβας που ξεχύνεται από το μεγαλύτερο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης μαζί με το φως του καλοκαιρινού φεγγαριού της Σικελίας δημιουργεί ένα απόκοσμο αλλά και μαγευτικό νυχτερινό σκηνικό. Η πρόσφατη έκρηξη προκάλεσε τη δημιουργία μιας πυκνής ροής λάβας, η οποία έχει ήδη κατέβει τουλάχιστον 300 μέτρα χαμηλότερα από το σημείο που άνοιξε το ρήγμα.
2: Ο θρυλικός ταμτάκος της δεκαετίας του 80 έφυγε από τη ζωή. Ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 79 ετών. Υπηρέτησε το θέατρο, τον κινηματογράφο και τη τηλεόραση και το κοινό τον αγάπησε πολύ.
3: Εμένα τον άντρα της χρονιάς πήγες να προδώσεις και να μην ανταπεξέλθεις στο προσκλητήριό μου.
4: Αυθεντικός, τίμιος, αξιοπρεπής. Αυτός ήταν ο Μιχάλης Μόσιος, ο γνωστός σε όλους μας ταμτάκος.
5: Κατάλαβες. Μαγκέψανε τα τούβλα και σφυρίζουν από τις τρύπες.
4: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, έχοντας αφήσει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό θέατρο και τον κινηματογράφο.
6: Ο αδερφός μου είναι το καλύτερο παιδί. Σπίτι, φυλακή, φυλακή, σπίτι.
7: Ήσουν ο πιο τίμιος άνθρωπος που έχω γνωρίσει και σε ευχαριστώ που μου έδωσες τις ευαισθησίες σου, το ήθος σου και μου έμαθες να είμαι τίμιος και αξιοπρεπής.
4: Ο Μιχάλης Μόσιος γεννήθηκε στις 10 Μαρτίου του 1947 στη Θεσσαλονίκη και καταγόταν από τη Στενήμαχο Ημαθίας. Ξεκίνησε την καριέρα του στο Κρατικό Θέατρο Βόρειου Ελλάδος, συμμετέχοντας σε κλασικά έργα αρχαίου και παγκόσμιου ρεπερτορίου, όπως η Αντιγόνη του Σοφοκλή και το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας του Σέξπιρ.
8: Οχτρό, ποιον οχτρό? Τα ψάρια! Είναι φίλοι μας, είναι με 5.000 το κιλό που πήγε, φιλαράκια μας είναι.
4: Υπηρέτησε για δεκαετίες το θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, όμως το ευρύ κοινό τον ταύτισε με τον θρυλικό ήρωα Ταμτάκο, έναν αυθόρμητο σατυρικό και ετοιμόλογο χαρακτήρα που αγαπήθηκε από το κοινό.
9: Έχεις καμιά παραγγελία κι από εμάς και εμείς πελάτες είμαστε.
4: Ο Μιχάλης Μόσιος συναντήθηκε με τον Ταμτάκο αρχικά θεατρικά και στην συνέχεια μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη, καθιερώνοντάς τον ως μία από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές της λαϊκής κωμωδίας των δεκαετιών 1980 και 1990.
10: Ταμτάκος, μπαν, σαν να μας λες δηλαδή ο Γκορμπατσόφ.
11: Αυτό δεν το ξέρω, γι' αυτός είναι.
4: Κατά την διάρκεια της μακράς πορείας του, συνεργάστηκε με σημαντικούς ηθοποιούς και σκηνοθέτες, ενώ πρωταγωνίστησε σε 9 κινηματογραφικές ταινίες και πολλές θεατρικές παραστάσεις.
12: Εμάς τώρα, εκεί ήταν το Ντουβάρι, πώς βρέθηκες εσύ εδώ?
4: Το 1972 εμφανίστηκε στην παράσταση Ριχάρδος ο Τρίτος στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός με τον Δημήτρη Χόρν, ενώ έναν χρόνο μετά περιόδευσε με την παράσταση Ο Σεΐχης της Καβάλας με την Ρένα Βλαχοπούλου.
13: Άλογα, ξέρεις και τα ταΐζεις, Αντώνη.
4: Ο Μιχάλης Μόσιος φεύγει έχοντας αφήσει πίσω του μια σημαντική καλλιτεχνική παρακαταθήκη και την δική του ξεχωριστή θέση στην ιστορία της ελληνικής κωμωδίας.
14: Γεια Σταμτάκο, γεια και σε εσένα.
2: Πριν κλείσουμε το δελτίο μας, να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός έκανε μια δήλωση για το θάνατο της Βάγιας Νέστορα στην δολοφονική τρομοκρατική επίθεση το πρωί στη Θεσσαλονίκη. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα, λέει ο Πρωθυπουργός, έρχεται να επιβεβαιώσει το δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Κανείς πλέον δεν μπορεί να δρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και το διχασμό των άκρων. Η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν τώρα να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί που ανήκει, στο περιθώριο. Και το φως των πολλών να διαλύσει το σκοτάδι των ελάχιστων. Είναι το πρώτο κομμάτι από την δήλωση που πριν από λίγο έκανε ο Πρωθυπουργός για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί αθλητική σας ενημέρωση με την Ελένη Μαρκάτη και αμέσως μετά αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο βράδυ.

0: Επειδή κάτω από τη λάμψη μικρόβιο σε περιμένει, χλωρίνη Kleenex, η μόνη που απολυμμένει.
1: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
2: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
3: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
4: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
5: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
6: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
7: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
8: Όχι.

0: Καλησπέρα σας. Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα η δράση στο παγκόσμιο κύπελο. Πάμε να δούμε αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας. Αυτή την ώρα Αγγλία-Κονγκό, με το Κονγκό να προηγείται με 1-0 στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Στις 11 Βέλγιο-Σενεγάλη και στις 3 τα ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Την πρόκρισή τους τώρα στους 16 του παγκοσμίου κυπέλου πανηγύρισαν Μεξικό, Νορβηγία και Γαλλία που συνεχίζουν το δρόμο για το βαρύτιμο τρόπαιο.
1: Με τον Κιλιάν Εμπαπέ σε σούπερ κατάσταση, η Γαλλία κέρδισε με 3-0 τη Σουηδία και προκρίθηκε στους 16 του Μουντιάλ. Με εκπληκτικό γκολ, ο Εμπαπέ άνοιξε το σκορ για τους τρικολόρ, με τον Μπαρκολά στο 53 να πετυχαίνει το 2-0. Στο 74 ο Εμπαπέ σκόραρε για δεύτερη φορά στην αναμέτρηση, φτάνοντας στα 18 τέρματα σε παγκόσμιο κύπελο και αναρριχήθηκε στη δεύτερη θέση των σκόρερ όλων των εποχών. Ασταμάτητο το Μεξικό κέρδισε και το Εκουαδόρ με 2-0 και προκρίθηκε στους 16 χωρίς να έχει δεχθεί γκολ σε 4 αγώνες. Με τον Κινιόνε στο 22 και τον Χιμένε στο 31 τα γκολ των Μεξικανών. Αλλαγή στο 79 μπήκε ο Πινέδα της ΑΕΚ. Η Νορβηγία ξεπέρασε το εμπόδιο της ακτής Ελεφαντοστού με 2-1. Με εκπληκτικό γκολ του Νούσα άνοιξαν το σκόρ οι Νορβηγοί για να έρθει στο 74 ο Ντιαλό να ισοφαρίσει για την ακτή Ελεφαντοστού. Όμως τη λύση για τους Βίκινγκς έδωσε στο 86 ο Χάλαντ, φτάνοντας τα 5 γκολ στη διοργάνωση.
0: Το Μεξικό που πήρε το εισιτήριο για τους 16 του Μουντιάλ έχει βρει τον δικό του ήρωα και δεν είναι άλλος από τον Χουλιάν Κινιόνες. Ένα παιδί που γεννήθηκε στις φτωχογειτονιές της Κολομβίας και κατάφερε να ξεφύγει από τη φτώχεια και τις κακοτοπιές χάρη στο ποδοσφαιρικό του όνειρο. Ξυπόλυτος σε χωμάτινα γήπεδα μιας από τις πιο επικίνδυνες περιοχές της Κολομβίας. Εκεί ξεκίνησε το ταξίδι του ο Χουλιάν Κινιόνες, ένα παιδί που μεγάλωσε μέσα στη φτώχεια με τη βία και τα ναρκωτικά να αποτελούν καθημερινότητα. Η μητέρα του δούλευε ασταμάτητα για να κρατήσει την οικογένεια όρθια, όμως χρήματα για ποδοσφαιρικά παπούτσια δεν υπήρχαν. Έτσι, ο μικρός Χουλιάν έπαιζε ξυπόλυτος, κυνηγώντας ένα όνειρο που έμοιαζε αδύνατο. Την ίδια στιγμή έπρεπε να αποφύγει το δρόμο που ακολούθησαν τόσα άλλα παιδιά της γειτονιάς του, εκείνων των συμμοριών και των ναρκωτικών. Το ποδόσφαιρο έγινε η διέξοδός του. Το ταλέντο του τον οδήγησε στο Μεξικό, όπου άρχισε να χτίζει το όνομά του. Δούλεψε, εξελίχθηκε, κατέκτησε τίτλους και τελικά απέκτησε τη μεξικανική υπηκότητα, επιλέγοντας να φορέσει τη φανέλα της εθνικής ομάδας. Και ύστερα ήρθε η στιγμή που άλλαξε τα πάντα. Στο εναρκτήριο παιχνίδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μπροστά σε χιλιάδες φιλάθλους, ο Κινιόνες πέτυχε το πρώτο γκολ της διοργάνωσης και χάρισε στο Μεξικό μια ιστορική νίκη. Στο παιχνίδι με το Εκουαδόρ, πέτυχε το δεύτερο γκολ της ομάδας του για να κερδίσει το Μεξικό και να προκριθεί στους 16 της διοργάνωσης σε μια ιστορική στιγμή για την ομάδα. Από το παιδί που έπαιζε ξυπόλυτο στις σαλάνες της Κολομβίας, έγινε ο ήρωας μιας ολόκληρης χώρας. Γιατί κάποιες ιστορίες δεν μιλούν μόνο για ποδόσφαιρο. Μιλούν για επιμονή, για επιλογές και για το θάρρος να ξεφύγεις από το περιβάλλον που σε κρατά πίσω. Και η ιστορία του Χουλιάν Κινιόνες αποδεικνύει πως καμιά φορά το μεγαλύτερο γκολ δεν μπαίνει μέσα στο γήπεδο, αλλά στη ζωή. Την απόκτηση του Γιάννη Μπουζούκη ανακοίνωσε ο Αστέρας Άκτορ. Ο Έλληνας Μέσος, με θητεία μεταξύ άλλων σε Παναθηναϊκό, Όφη, Πανετολικό και Βόλο, μετακομίζει στην Αρκαδία στα 28 του, υπογράφοντας συμβόλαιο διετούς συνεργασίας. Πρόκειται για έναν παίκτη με μεγάλη εμπειρία στο ελληνικό πρωτάθλημα, έχοντας 168 συμμετοχές στη Super League. Τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Παναθηναϊκού έκανε ο Ολλανδός στόπερ Στεφάν Ντε Φράι. Ο 34χρονος αναφέρθηκε στους λόγους που επέλεξε το τριφύλι, ενώ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του.
2: I think the main reason for me to join this club is, first of all, it's a beautiful club, historically a very big club. I felt that I was ready to try do something new, to have a new challenge, and I was very, I got very enthusiastic about the project of the club, the vision, the long-term vision, what the club wants to achieve.
0: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Ακολουθεί η εκπομπή «Η επόμενη μέρα» με τον Νίκο Ελευθερόγλου και την Αμαλία Κάτζου και στις 10 η εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές». Καλό βράδυ σε όλους.
3: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
4: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
5: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
6: Πάθος για τη δουλειά σου.
7: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
6: ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
8: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με αρκετή ζέστη, κυρίως στην Ανατολική χώρα, και άσχετο καιρό στα υπηρετικά θα κυλήσει Πέμπτη. Πιο αναλυτικά, το πρωί θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στη Βόρεια χώρα, αλλά και τοπικές ομίχλες στο Νότιο Αιγαίο και τη Δυτική Ελλάδα. Από το μεσημέρι θα αυξηθούν νεφώσεις επιρροτικά και κυρίως γύρω από τα ορεινά στη Θράκη, τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, το εσωτερικό της Ηπείρου και της Πελοποννήσου και την κεντρική στερεά θα εκδηλωθούν τοπικές ζωχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν. Στο Αιγαίο θα πνέουν κυρίως βόρειο-βορειοδυτικοί άνεμοι 2 με 5 μποφόρ. Και στο Ιόνιο θα πνέουν βοριάδες 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, κυρίως στην Ανατολική χώρα, όπου εκεί θα φτάσει στους 34 με 37 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα στους 32 με 35. Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία θα εκμαθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους κυρίως 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται διαστήματα ηλιοφάνειας και νεφώσεις κατά διαστήματα πιο αυξημένες. Από το μεσημέρι, κυρίως ανατολικά του νομού, θα εκδηλωθούν τοπικές ζωχές ή καταιγίδες. Θερμοκρασία θα εκμαθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.

0: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Το Μουντιάλ αρχίζει και σε μια χώρα όπου το ποδόσφαιρο έγινε θρησκεία, οι ήρωες δεν ήταν ποτέ τέλειοι. Στην Αργεντινή, το ποδόσφαιρο είναι δόξα, είναι πάθος, είναι επανάσταση. Άγγελοι με βρώμικα πρόσωπα. Ένα βιβλίο που διηγείται την αληθινή ιστορία της Αργεντινής μέσα από το ποδόσφαιρό της. Ένα βιβλίο για όσους αγαπούν το ποδόσφαιρο και καταλαβαίνουν ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια μπάλα. Οι Άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα από την MV Publications.
2: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
3: Την είχε σε κλειώτη η γυναίκα αυτή.
4: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
5: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
6: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
7: Σολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.
8: Καλώς ήρθατε και απόψε στην Αστερόσκονη, που από την πρώτη φασματική ακολουθία κατεβάζει το άστρο της Πεγκυζίνα εδώ κοντά μας, να φωτίσει το μονοπάτι της με Αστερόσκονη και να μας δείξει το δρόμο για τη συνέχεια. Καλησπέρα, Πέγκυ.
9: Γεια σου, ποιητή μου, Νίκο. Αυτά που έχω ζήσει, λοιπόν, δεν με αφήνουν να χαρώ εύκολα την όποια επιτυχία μου. Δηλαδή, πάντα έχεις προσδοκίες παραπάνω.
8: Θεώρησες ποτέ ότι το έχεις παραμελήσει το παιδί σε σχέση με τη δουλειά, στη νύχτα κτλ?
9: Όχι, όχι, ποτέ.
8: Γιατί εσύ...
9: Παραμέλησα τη δουλειά και πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
0: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24. Αστερόσκονη.
10: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
11: I just met the owner of the new Vic.
12: You did not say that he was cute.
11: Didn't notice. I'm spying on my friend.
13: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
11: I imagine I'll be seeing even more of you now.
13: Sorry about that.
11: I'm so glad you guys could come with us. Do you like him? Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
13: I asked Jonah to write the messages for me.
12: So Lena and Jonah did all the talking for us?
14: Πού να βρεις την αγάπη. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η Αμαλία Κάτζου.
1: Είναι ο Νίκος Ελευθερόγλου.
0: Και σας καλωσορίζουμε στην επόμενη μέρα. Μια επόμενη μέρα που είναι πολύ φορτισμένη μετά το τραγικό περιστατικό, το τρομοκρατικό χτύπημα που είχαμε τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη και ήδη θρηνούμε το πρώτο θύμα της τρομοκρατίας, αυτής της ανεξέλεκτης βίας, μετά την τραγωδία στη Μαρφίν. Αμαλία, η μέρα φορτισμένη αρκετά από αυτό το περιστατικό.
1: Θα λέγαμε καλό μήνα.
0: Θα λέγαμε καλό μήνα και καλό ξεκίνημα σήμερα, στη ακριβώς. Συνέχεια της επόμενης μέρας. Δυστυχώς όμως η επικαιρότητα πραγματικά
1: πρόλαβε.
0: Αλλάζει και την ατζέντα τη δική μας και τα θέματα που θα συζητάγαμε που είναι αρκετά.
1: Έχουμε το κλίμα είναι πολύ βαρύ.
0: Το κλίμα είναι πολύ βαρύ. Έχουμε την συνέχεια αυτή τη απίστευτη ιστορία τη πολυκατοικία που κατέρευσε σαν χάρτινο πύργο στα Πετράλωνα. Ένα θέμα που και αυτό θα μας απασχολήσει και θα το συζητήσουμε στη συνέχεια με τον καθηγητή, τον κύριο Συνολάκη. Πριν από λίγο όμως έκανε δήλωση ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για την τραγωδία που έγινε στη Θεσσαλονίκη με θύμα τη μητέρα μιας πολιτεύθριας Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Βάγιας Νέστορα. Να δούμε λίγο το απόσπασμα από τη δήλωση που έκανε ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο, ο οποίος έφυγε από την Αθήνα, πήγε στη Θεσσαλονίκη στο Ιπποκράτειο και είδε πώς εξελισσόταν αυτή η τραγωδία. Το τραγικό τέλος είναι το απόσπασμα της δήλωσης του Πρωθυπουργού. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν τώρα να εξορίσουν την τρομοκρατία από που μπήκε, από ανήκει στο περιθώριο και το φως των πολλών να διαλύσει το σκοτάδι των ελαχίστων. Βλέπουμε ότι ο κ. Μητσοτάκης από την δήλωση που έκανε και πριν από λίγο, την ώρα που εξελίσσεται μάλιστα ένα δείπνο στο Μέγαρο Μαξίμου, με προσκεκλημένη την πρέσβεια των ΗΠΑ, την κυρία Γκυλφόιντ, στο πλαίσιο του εορτασμού 4 Ιουλίου τη ημέρα ανεξαρτησία των ΗΠΑ. Το σκηνικό ακόμα και στο Μαξίμου είναι πολύ βαρύ και το κλίμα αρχίζει και επηρεάζει τους πάντες.
1: Εντάξει, και νομίζω, κοντά μας, και νομίζω Νίκο, ότι και τις επόμενες μέρες, και τις επόμενες μέρες φυσικά, αυτή η τραγωδία, το τυφλό, εγώ θα πω, το τρομοκρατικό χτύπημα, θα μας απασχολήσει. Δεν γίνεται αλλιώς, έτσι.
0: Ναι, νομίζω ότι αλλάζει το σκηνικό πλέον.
1: Τελείως
0: και την ατζέντα και τις συζητήσεις που έχουμε μπροστά μας. Πραγματικά ήταν σοκαριστικό γεγονός. Ήταν τρεις πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας, δύο πολιτευτές, ένας πρώην βουλευτής, ο πρόεδρος της Διοικούσης Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και πολιτεύθερη που δυστυχώς έχασε τη μητέρα της. Έχουμε τέσσερις τραυματίες, οι οποίοι είναι από το πρωί. Αυτό το τυφλό χτύπημα της τρομοκρατίας.
1: Και ταυτόχρονο θα έλεγα. Έτσι, γιατί...
0: Ναι, μέσα σε λίγη ώρα.
1: Μέσα σε λίγη ώρα. Άρα ήταν κάτι σχεδιασμένο. Δεν ήταν κάτι που έγινε τυχαία. Ήταν σχεδιασμένο και πολύ καλά σχεδιασμένο, μάλλον.
0: Νομίζω ότι ναι, πραγματικά ήταν συγκλονιστικό. Μέσα σε 17 λεπτά φαίνεται ότι είναι δύο με ένα μηχανάκι, λέγανε οι πρώτες πληροφορίες. Κινήθηκαν, χτύπησαν σε τρία διαφορετικά σημεία της πόλης Θεσσαλονίκης. Να δούμε πραγματικά, ο κ. Σοχοίδης ήδη έχει δώσει εντολή και στην αντιτρομοκρατική.
1: Ναι,
0: δεν το ψάχνει πλέον
1: το
0: μόνο.
1: Έχει αναλάβει, δεν
0: ακριβώς. Να δούμε λοιπόν τα αποτελέσματα. Ελπίζουμε η εντολή που δώσε ο κ. Μητσοτάκης να βρεθούν και να οδηγήσουν η δικαιοσύνη να γίνει πράξη. Δεν αντέχει αυτός ο τόπος πραγματικά
1: άλλο διχασμό
0: και άλλες τυφλές. Τυφλά χτυπήματα βίας.
1: Και εγώ θα ήθελα να δω όλες τις πολιτικές δυνάμεις αυτού του τόπου να είναι μαζί σε αυτό. Έτσι, να είναι μαζί σε αυτό. Να καταδικάσουν όλοι απερίφραστα αυτό το τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα. Ναι, νομίζω, γιατί αυτό είναι το σημαντικό.
0: Νομίζω, Αμαλία, είδαμε ότι τουλάχιστον τα κόμματα και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλαν τις πρώτες ανακοινώσεις αμέσως λίγο μετά το χτύπημα.
1: Έτσι.
0: Ακόμα δεν έχουμε δει το κόμμα του κ. Τσίπρα, αλλά επειδή θα έχουμε προσκεκλημένο τον τομεάρχη του κόμματος Ελλάς, πιστεύω τον κύριο Σκανδάνη θα κάνει τοποθέτηση και εκείνο στην εκπομπή.
1: Θα είναι σημαντική τοποθέτηση
0: δημόσια και θα στείλει το μήνυμα ότι στην τρομοκρατία είμαστε όλοι απέναντι και στη βία και στην τρομοκρατία. Είναι να στείλει όλο το πολιτικό σύστημα και να προχωρήσουμε τώρα στην ατζέντα της ημέρας να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα.
2: Το απάνθρωπο τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα στο σπίτι μου έχει φέρει την οικογένειά μου σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Για εμένα τώρα προέχει μόνο η υγεία των γονέων μου. Πολιτικά, όσο και αν κάποιοι ενοχλούνται, προσωπικά δεν τους φοβάμαι, δεν μπορούν να μας τρομοκρατήσουν.
3: θεώρησα υποχρέωσή μου ως πρωθυπουργός αλλά και ως πρόεδρος της Δημοκρατίας να βρεθώ σήμερα στην Θεσσαλονίκη και να επισκεφθώ τα στελέχη μας τα οποία δέχτηκαν σήμερα το πρωί μία άνανδρη δολοφονική επίθεση.
4: Περιστατικό το οποίο δεν χωρά στη Δημοκρατία, κατά δίκη του είναι εκ μέρους μας σαφής και κατηγορηματική. Εκφράζουμε και τον αποτροπιασμό μας, εκφράζουμε και τη συμπαράστασή μας στις οικογένειες.
5: Ήταν λάθος. Να σας πω γιατί. Ήτανε, πρώτα απ' όλα έπρεπε να έχει γίνει, σας λέω, πριν γίνει η πλήρη εξεκαφή.
6: Moment Europe has never experienced 50 degrees, but that will come as our climate continues to warm. It will come, maybe not this year, but in the coming years, certainly in the next decade.
1: Αυτή ήταν η ατζέντα μας, έτσι.
0: Αυτή είναι η ατζέντα της ημέρας και τα πλούσια είναι και θέματα που θα συζητήσουμε σήμερα με τους καλεσμένους. Πάμε στη Βασιλεία Μανοπούλου να μας δώσει τις τελευταίες εξελίξεις από αυτό το τραγικό τρομοκρατικό χτύπημα.
7: Άφησε την τελευταία της πνοή η μητέρα της, κυρίας Νέστορα Βάγια, αφού έδωσε μάχη στη μονάδα τατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου. Να πούμε ότι υπέστη στο 80% του σώματός της εγκάβματα και σύμφωνα τώρα και με το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου, αναφέρει σήμερα στις 1 Ιουλίου του 2026 και ώρα 6 παρά 5 το πρωί, η κυρία Νέστορα

0: Μπραβάγια, ετών 72, προσήλθε σε πολύ βαριά κατάσταση στο τμήμα ταπηγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Ιπποκράτειο. Διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε άμεσα στη μονάδα εντατική θεραπεία ενηλίκων του νοσοκομείου μα. Νοσηλεύτηκε με εκταταμένα εγκάβματα στο 80% τη σωματική τη επιφάνεια, πολυοργανική ανεπάρκεια σε βαρύτατη κατάσταση και κατέληξε στι 7 παρα 10 το απόγευμα. Εκφράζουμε τα θερμά μα συλληπιτήρια στην οικογένειά τη και στου οικείου τη. Να πούμε ότι έδωσε μάχη, έδωσαν και οι γιατροί. Μάχη, ωστόσο, δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Τώρα, αναφορικά με την κατάσταση της υγείας της κυρίας Αφροδίτης Νέστορα, νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο, στη χειρουργική κλινική. Πέστη εγκάβματα πρώτου και δευτέρου βαθμού στα χέρια και στα πόδια, αλλά αντιμετώπισε και προβλήματα με την αναπνοή τους λόγω της εισπνοής του καπνού και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Είναι ο καλύτερη εικόνα της υγείας του πατέρα της Παναγιώτη, ο οποίος επίσης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα και παραμένει για νοσηλεία στην πνευμονολογική κλινική και αναμένεται να λάβει εξιτήριο. Ενώ δύο ένικοι, οι οποίοι και αυτοί υπέστησαν κάποια ουσιαστικά κάποια αναπνευστικά προβλήματα, τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και έλαβαν εξιτήριο.
1: Περαστικά σε όλους τους ανθρώπους, έτσι.
2: Ναι, περαστικά σε αυτούς που ζήσαν.
1: Ακριβώς.
2: Καλή δύναμη και συλληπιτήρια στην οικογένεια. Πραγματικά ήταν μια κλίση που δεν υπηρεών. Ευχαριστούμε, Βασιλεία, για το ρεπορτάζ. Πιστεύω ότι θα έχουμε και άλλες εξελίξεις πραγματικά σε πολιτικό επίπεδο. Θα περιμένουμε τις αντιδράσεις και των υπόλοιπων κομμάτων, αλλά κυρίως τις επόμενες κινήσεις και της ελληνικής αστυνομίας και του κυρίου Χρυσοχοίδη και βέβαια της κυβέρνησης και του κυρίου Μητσοτάκη σε αυτό το κομμάτι της τρομοκρατίας που έχει δημιουργήσει αρκετά. Δηλαδή, είχε πραγματικά, το λέω και με αφορμή το δείπνο, είχε γίνει μεγάλη κουβέντα όταν ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος βγήκε από τη φυλακή προσωρινά. Θα είναι ένα θέμα που θα συζητηθεί πιθανότητα και στο δείπνο με την κυρία Κιλφόλη και του κυρίου Μητσοτάκη. Ας δούμε όμως το βίντεο με τις εξελίξεις από το πρωί, από τα ξημερώματα που γίνεται το τρομοκρατικό αυτοκτύπημα στη Θεσσαλονίκη.
3: Μέσα σε 17 λεπτά οι δράστες τοποθέτησαν τους επεριστικούς μηχανισμούς στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, πραγματοποιώντας δολοφονικά χτυπήματα. Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε στις 4:18 τα ξημερώματα στην οδό Περεβού στην Άνω Τούμπα με στόχο τον πρόεδρο της δικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ακίμοβιτς. 5 λεπτά αργότερα, στις 4:23, οι δράστες χτύπησαν την είσοδο της πολυκατοικίας στην οδό Δημητρίου Τσιαπάνου στην ίδια περιοχή, όπου διαμένει ο πρώην βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Σάββας Αναστασιάδης. Ενώ η τρίτη έγινε στις 4:35 εις βάρος της οικογένειας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα στη συμβολή των οδών Κίμωνος, Βόγα και Γραβιά στην ανάληψη.
4: Και οι τρεις στόχοι αυτής της εγκληματικής επίθεσης νομίζω ότι δεν είναι κατά της Νέας Δημοκρατίας, είναι κατά της Δημοκρατίας.
5: Ένα πρόσωπο από ό,τι μου λένε πέντε στην κάμερα που μπήκε από το δάσος γιατί είμαστε στο δάσος. Άφησε τα γκαζάκια και ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα ανακαλυφθεί.
6: Αυστηρή τιμωρία. Αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκαιη για να μάθουν να μην παίζουν ποτέ με τις ανθρώπινες ζωές. Είναι εκεί η εντρομοκρατική υπηρεσία Θεσσαλονίκης, η οποία είναι πολύ μεγάλη υπηρεσία, μαζί με την τοπική διεύθυνση. Γίνονται όλες οι ενέργειες, οι έρευνες.
7: Το απάνθρωπο τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα στο σπίτι μου έχει φέρει την οικογένειά μου σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Για εμένα τώρα προέχει μόνο η υγεία των γονέων μου. Πολιτικά, όσο και αν κάποιοι ενοχλούνται, προσωπικά δεν τους φοβάμαι, δεν μπορούν να μας τρομοκρατήσουν.
8: 5:30 ώρα το πρωί να σηκώνεσαι και να τρέχεις σαν αλαφιασμένος και να μπει. Από ό,τι είπανε, μπήκαν οι φλόγες μέσα στην οικοδομή.
1: Πραγματικά ήταν ένα τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα. Θα μπορούσαμε να έχουμε και άλλες απώλειες. Και πριν από λίγο, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης έκανε την παρακάτω δήλωση. Εκφράζω την οδύνη και τη βαθιά μου θλίψη για το χαμό της μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Οι δολοφόνοι πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν, λέει στη δήλωσή του μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
2: Εγώ νομίζω, Αμαλία, ένα κομμάτι που θα πρέπει να ενώνει το πολιτικό σύστημα.
1: Φυσικά.
2: Οι απώλειες ανθρώπων δεν χωρούν, δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάνουμε ανθρώπους από την τρομοκρατία πλέον σε αυτόν τον τόπο. Και καλό είναι, επειδή οι τόνοι έχουν ανέβει, το είχαμε συζητήσει πολλές φορές.
1: Η τοξικότητα από επίσης.
2: Και η τοξικότητα.
1: Βέβαια,
2: φαίνεται ότι δημιουργούν το υπόβαθρο δυστυχώς σε κάποιους να επαναφέρουν μία λέξη που την είχαμε ξεχάσει και ένα πόνο που είχαμε ξεχάσει, ναι. Όπως είναι η απώλεια ζωών από χτυπήματα τέτοιου είδους. Δηλαδή, πραγματικά δεν διδαχτήκαν κάποιοι μετά την υπόθεση της Μαρφίν. Το ότι κάποιοι αθώοι άνθρωποι, αθώοι στην κυριολεξία, να κάνουν τη ζωή τους με αυτόν τον τραγικό τρόπο.
1: Πάμε λοιπόν στο βίντεο.
2: Ακριβώς,
1: με τις πολιτικές αντιδράσεις.
9: Θεώρησα υποχρέωσή μου ως πρωθυπουργός αλλά και ως πρόεδρος της Δημοκρατίας να βρεθώ σήμερα στην Θεσσαλονίκη και να επισκεφθώ τα στελέχη μας τα οποία δέχτηκαν σήμερα το πρωί μία άνανδρη δολοφονική επίθεση. Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου για τους τραυματίες που μπόρεσαν να περιθάλψουν αλλά και για την φροντίδα την οποία παρέχουν στην Αφροδίτη, στην μητέρα της και στον πατέρα της. Δυστυχώς η μητέρα της είναι σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένη. Ευχόμαστε και ελπίζουμε όμως ότι όλα θα πάνε καλά. Μηδενική ανοχή σε οποιασδήποτε μορφής νέα τρομοκρατία εμφανιστεί στην πατρίδα μας. Αφήσαμε αυτές τις εποχές στο παρελθόν. Η παράταξή μας του στέλνουμε ένα σαφέστατο μήνυμα. Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη.
10: Δολοφονικές επιθέσεις, γκαζάκια, όχι δηλαδή τα χαρτάκια που πετάνε και φεύγουν. Όταν βάζεις γκαζάκια, άρα δηλαδή έναν εκρηκτικό μηχανισμό, οπουδήποτε και ειδικά σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεσαι την πιθανότητα αυτοί μπορεί να πεθάνουν, επιθυμείς να πεθάνουν στην πραγματικότητα.
11: Η απολύτως καταδικαστία επίθεση στη Θεσσαλονίκη στρέφεται ευθέως κατά της δημοκρατίας μας. Μαζί με τις ευχές μας για ταχύ ανάρρωση στους τραυματίες, εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στα στελέχη της παράταξής μας που έγιναν στόχος της τρομοκρατικής επίθεσης.
12: Η τοξικότητα και ο διχασμός στην πολιτική οδηγούν σε εγκλήματα. Δεν τους φοβόμαστε και η αστυνομία θα τους συλλάβει, αλλά όλοι θα πρέπει να έχουν συνέστηση πού οδηγείται η χώρα. Με τις συνεχείς υπερβολικές κατηγορίες κατά δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης.
13: Ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας δεν τρομοκρατείται. Δεν πρόκειται για βανδαλισμούς. Δεν πρόκειται για παρεμβάσεις. Πρόκειται για κανονική τρομοκρατική επίθεση. Και αυτοί που τη διέπραξαν είχαν σκοπό να σκοτώσουν.
14: Περιστατικό το οποίο δεν χωρά στη δημοκρατία, κατά δίκη του είναι εκ μέρους μας σαφής και κατηγορηματική. Εκφράζουμε και τον αποτροπιασμό μας. Εκφράζουμε και τη συμπαράστασή μας. Στις οικογένειες.
2: Είδαμε τις πρώτες αντιδράσεις Αμαλία. Θα όμως θα ακολουθήσουν και άλλες σήμερα και αύριο, ως πιθανότητα από όλα τα πολιτικά κόμματα, ελπίζω. Πάμε να ακούσουμε όμως τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτή Αλφα Θεσσαλονίκης, τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο. Τον έχουμε κοντά μας. Κύριε Σιμόπουλε, συλληπιτήρια στην οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας και φυσικά στην οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα για την τραγική απώλεια. Τι έγινε τελικά, τι φταίει και ζήσαμε ξανά τρομοκρατία στη Θεσσαλονίκη?
15: Κοιτάξτε, ναι, από ό,τι βλέπω η Μαρφίν επανέρχεται. Ανήκω.
16: Η ωραία είναι πολύ καλό να καταδικάζουν όλα τα πολιτικά κόμματα, τα κοινοβουλευτικά τουλάχιστον, αυτές τις ενέργειες, αλλά καλό είναι να μην τροφοδοτούν και με τοξικότητα την πολιτική ζωή, ενώ ταυτόχρονα βέβαια θα αποδειχθεί στην πορεία, κανείς δεν μπορεί να ξέρει. Ίσως οι δράστες αποδειχθεί ότι φυτώριο της δημιουργίας τους μπορεί να ήταν οι καταλήψεις. Δηλαδή θα μπορούσα να πω ότι από τις καταλήψεις στις διαμαρτυρίες με κουκούλες και
15: με τρικάκια έως μια στιγμή δολοφονία μπορεί να είναι κάποια γκαζάκια δρόμος. Βέβαια αυτό μένει να αποδειχθεί.
2: Η εικόνα που έχετε, κύριε Σιμόπουλε, είναι ότι προέρχονται από αυτούς τους χώρους των καταληψιών που είδαμε τον τελευταίο καιρό, που τις απομάκρυνε η κυβέρνηση, δηλαδή στα πανεπιστήμια και
15: δεν έχω πρώτη πληροφόρηση από την αστυνομία ή κάτι άλλο. Πάντως είναι κάτι που κυκλοφορεί, μένει να το δούμε. Εν πάση όμως περιπτώσει, οι καταλήψεις δεν είναι φυτώρια πολιτισμού, όπως κάποια κοινοβουλευτικά στελέχη πριν λίγα χρόνια, δεν θέλω να πω ονόματα, πίστευαν και υποστήριζαν, είναι καταπάτηση δημοσίας και ιδιωτικής περιουσίας. Και δεν είναι καλό σε κάποια αιτήματα αυτών των καταληψιών, όχι ότι συμφωνούν κάποια κόμματα με την πρακτική, αλλά δίνουν πολιτική κάλυψη στα αιτήματα και με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά έμεσα εννοώ, είμαι σαφής, όχι άμεσα.
1: Για ποια κόμματα μιλάτε, κύριε Σιμόπουλε, για ποια κόμματα
15: εννοείτε? Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση. Είμαστε σε μία περίοδο που πρέπει να είμαστε, να έχουμε ενότητα. Θέλω να πω όμως ότι όταν οι άνθρωποι από τις καταλήψεις, όταν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να εμπλέκονται με παράνομες ενέργειες, με τα γκαζάκια κτλ., έχουν αιτήματα κοινωνικά και κάποια κόμματα τα καλύπτουν ουσιαστικά, τα καλύπτουν καλύπτουν τα αιτήματα, όχι την πρακτική, επιμένω, έτσι. Ναι. Γιατί τα κόμματα τα κοινοβουλευτικά έχουν διαχωρίσει την άποψή τους. Ρίχνουμε νερό στο μήλο αυτών των καταστάσεων. Άρα λοιπόν πρέπει όλοι μας να ξανασκεφτούμε τον τρόπο με τον οποίο αυτές τις ομάδες, με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε αυτές τις ομάδες.
2: Αν καταλαβαίνω, αναφέρεστε
15: συστήματος έλλειψη τοξικότητας και ας σκεφτούμε ότι πραγματικά αυτές οι ομάδες, μέσα αυτές τις ομάδες, όχι όλοι, μπορεί να εμφυλοχωρούν και αυτά τα πρόσωπα που τώρα αναζητούνται ως δολοφόνοι.
2: Αν κατάλαβα καλά, φωτογραφίζετε κοινοβουλευτικά κόμματα ότι παρέχουν πολιτική στήριξη.
1: Ναι.
2: Από ό,τι καταλαβαίνω.
15: Δεν λέω ότι σε αιτήματα.
1: Σε αιτήματα.
15: Αναρχικών, ναι, συλλογικοτήτων κτλ. Γιατί
2: από αυτό όμως, βέβαια,
15: αυτές τις λεγόμενες συλλογικότητες μπορεί, λέω, να εμφυλοχωρούν και αυτά τα πρόσωπα.
2: Μάλιστα.
15: Δεν λέω ότι όλες οι συλλογικότητες είναι έτσι.
2: Πιστεύετε ότι η κυβέρνηση πρέπει να πάρει κάποια πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση της συνεννόησης σε αυτό το κομμάτι? Γιατί είδαμε πολλά χρόνια η τρομοκρατία να μας απασχολεί, να μας διχάζει. Αλλά, ναι, πείτε.
15: Ακόμη θέλω να πω, δεν έχουμε θάψει, ας πούμε, τη μητέρα της Αφροδίτης. Είναι
2: πολύ. Τι κλίμα υπάρχει στη Θεσσαλονίκη σήμερα?
15: Εγώ απλώς βάζω ένα προβληματισμό, ο οποίος κυρίως όχι συνολικά στην αντιπολίτευση, ούτε θέλω να πω συγκεκριμένα κόμματα, δεν έχει νόημα.
1: Ναι.
15: Υπάρχουν όμως μέσα στην αριστερή αντιπολίτευση και απόψεις, όχι, είπαμε, υπέρ αυτών οι οποίοι βάζουν τα γκαζάκια.
1: Είπαμε
15: απόψεις οι οποίες ουσιαστικά δίνουν κάλυψη σε αιτήματα των συλλογικοτήτων, ξανά λέω, μέσα στις οποίες μπορεί να υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι.
1: Κύριε Σιμόπουλε, είναι αποτέλεσμα και αυτής της έντονης τοξικότητας που επικρατεί στο πολιτικό σκηνικό το τελευταίο διάστημα, αυτό το τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα?
15: Καταρχήν,
1: και δεν είναι συνυπεύθυνες όλες οι πολιτικές δυνάμεις γι' αυτό, για αυτή την τοξικότητα εννοώ.
15: Ας δείτε παραδείγματος χάρη μία ανάρτηση δική μου, η οποία είναι σε αντιπαράθεση με ένα πολιτικό πρόσωπο από την αριστερά. Τι γίνεται από κάτω? Ας δούμε μία ανάρτηση ενός προσώπου της αριστεράς και σε αντιπαράθεση με τη δική μου. Δεν θα υπάρχουν αυτά τα σχόλια από κάτω. Σήμερα την τοξικότητα την τροφοδοτεί μέρος της αντιπολίτευσης. Αυτό λέω. Αυτό λέω.
2: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο.
15: Και δεν ισοπεδώνω τα πάντα. Επειδή... Και είμαι πολύ χαρούμενος για όλες τις ανακοινώσεις. Είπατε κάτι για την Ελλάς. Νομίζω και η Ελλάς έχει κάνει τελικά.
1: Νομίζω ότι έχει έρθει τώρα μια ανακοίνωση. Πρέπει να
15: έχει
1: είναι...
15: κάνει. Έχει
2: την Αμαλία,
15: κάνει.
2: Να ψάξει να το δει.
1: Ναι, έχουμε το συλληπιτήριο μήνυμα, κύριε Σιμόπουλε, επειδή ήρθε πριν από μερικά λεπτά. Συλληπιτήριο μήνυμα του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξη Τσίπρα, που λέει: μεταξύ άλλων, η τραγική απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής από μια εγκληματική εμπριστική επίθεση μας συγκλονίζει όλους. Δηλώνω τον αποτροπιασμό μου για την απώλεια της Βάγιας Νέστορα από την τρομοκρατική επίθεση στην οικία της. Μεταξύ άλλων, το λέει αυτά ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος της Ελλάδας.
15: Σωστή κατεύθυνση. Για την ανακοίνωση του κυρίου Τσίπρα. Χαίρομαι πάρα πολύ.
2: Ναι, νομίζω ότι. Εγώ θέλω να ρωτήσω: η Νέα Δημοκρατία είναι κυβέρνηση με σύνθημα νόμος και τάξη. Βλέπουμε περιστατικά, όπως το τραγικό αυτό σήμερα γεγονός, βλέπουμε ότι ακόμα δεν έχουν συλληφθεί οι ένοχοι για τη δολοφονία της Μαρφίν, για τις δολοφονίες στη Μαρφίν. Εκεί υπάρχει κενό στην διαχείριση, στην αστυνομική διαχείριση.
15: Κοιτάξτε, αν δείτε...
2: Για να μην πω για τις ομάδες που βλέπουμε να κάνουν περίπατο. Ναι.
15: Τις επιτυχίες του Υπουργείου και της ελληνικής αστυνομίας είναι αδιαφυσβήτητες. Τώρα πραγματικά στον τομέα αυτό υπάρχει ένα θέμα. Νομίζω ότι θα συλληφθούν οι συγκεκριμένοι και δεν θα υπάρχει αυτή η πληγή. Θέλω να πω ότι σε μένα έχει έρθει ο Ρουβίκονας, παραδείγματος χάρη, στο γραφείο μου.
2: Ναι.
15: Τους βρήκανε μετά από λίγες μέρες και τους ταυτοποίησαν. Έχουν έρθει με γκαζάκια στο σπίτι μου, δεν τους βρήκανε. Θεωρώ ότι και αυτή η οργάνωση, η οποία στο τέλος αποδεικνύεται ότι έχει μέσα εγκληματικά στοιχεία, θα βρεθεί και θα
1: οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Το ευχόμαστε όλοι, πάντως, κύριε Σιμόπουλε. Βεβαίως, πρέπει να βρεθεί και να έχουμε μια δίκαιη δίκη, όπως είπε και ο κύριος Χρυσοχοίδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
2: Να πάμε στο δεύτερο θέμα που συζητήσαμε στο ξεκίνημα
1: της
2: ατζέντας. Ήταν απίστευτο, ένα απίστευτο περιστατικό στα Πετράλωνα. Αντί να χτιστεί μια πολυκατοικία, λίγο έλειψε να γίνει τάφος για τους ενίκους
1: της. Έγερνε, είχε πάρει κλίση,
2: ναι.
1: Νίκο μου.
2: Ξέρεις τι μου θύμισε, Αμαλία, αυτό που έλεγε ο φοβερός σταθμάρχης, πάμε και όπου βγει.
1: Α.
2: Είχαμε τους μηχανικούς που λέγανε και η πίζα γέρνει, δεν θα πέσει και η πολυκατοικία, και η πολυκατοικία έπεσε. Νομίζω ότι είναι πράγματα πρωτόγνωρα.
1: Πρωτόγνωρα, πραγματικά.
2: Έτσι που τα βλέπουμε.
1: Στα Πετράλωνα, τώρα έτσι τετραόροφη πολυκατοικία. Καλά που δεν είχαμε και κάτι πιο τραγικό.
2: Ναι, ευτυχώς ειδοποιήθηκαν οι ένικοι, βγήκαν τελευταία στιγμή από μέσα. Νομίζω ένας από τους εργάτες που ήταν εκεί ή κάποιος από το εργοτάκι.
1: Κάτι έχει πάει λάθος εδώ, σίγουρα.
2: Πολλά έχουν πάει λάθος για να πέσει μια πολυκατοικία. Δυστυχώς χάθηκε η ζωή ενός σκυλάκι εκεί που τάφηκε μαζί. Από τα υπόλοιπα σώθηκαν οι άνθρωποι, βέβαια. Να δούμε ποιοι είναι οι ένοχοι. Για την ώρα έγιναν προσαγωγές, δεν έχει γίνει ακόμα. Τους άφησαν τους ανθρώπους που είχαν εμπλακεί, δεν είναι κανείς εργάτες από αυτούς που διώκονται.
1: Δίπλα χτιζόταν μια άλλη
2: πολυκατοικία
1: που είχαν, λέει, ένα κενό 15 εκατοστών.
2: Όταν άρχισαν να σκάβουν, δημιούργηκε ένα κενό μεταξύ των δύο πολυκατοικιών, ναι. 15 εκατοστά. Σιγά-σιγά άρχισε να γίνει η πολυκατοικία. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα, πώς έγινε η εκθεμελίωση εκεί. Από τις εικόνες που είδαμε, τουλάχιστον κατέβηκαν πιο χαμηλά από ό,τι έπρεπε, δεν στεγανοποιήθηκε ο χώρος. Τουλάχιστον αυτό λένε οι πρώτες εκτιμήσεις, με αποτέλεσμα να πέσει η πολυκατοικία. Να δούμε όμως το βίντεο για να έχουμε και την εικόνα του το πώς εξελίχθηκε αυτή η απίστευτη ιστορία.
17: Ήταν λάθος. Να σας πω γιατί. Ήτανε, πρώτα απ' όλα έπρεπε να έχει γίνει, σας λέω, πριν γίνει η πλήρη εξεκαφή. Και αυτό σταδιακά, ένα δύο μέτρα, όπως σας είπα πριν, να πέσει έτοιμο το κομμάτι του σιδήρου και αυτομάτως να πέσει και το τσιμέντο. Να κρατήσει, να περάσουν τουλάχιστον 10 με 12 μέρες.
18: Κάνουμε εξκαφή γύρω στα 5 με 6 μέτρα στη νέα οικοδομή, έχοντας μία διπλανή παλιά οικοδομή με ένα βάθος θεμελίωσης γύρω στα 1,30. Που σημαίνει ότι αφήνουμε μετέωρα στην ουσία τα θεμέλια της όμορης παλιάς οικοδομής.
19: Είμαι κοντά στον Ηλισσό, έχουμε υλικά λεπτομερή, εδαφικά υλικά τα οποία είναι μεν ισχυρά, αλλά όχι βραχώδη, δεν είναι πάρα πολύ ισχυρά. Άρα χρειάζεται, σε περιπτώσεις όπου γίνεται εξκαφές για θεμελιώσεις, να υπάρχει μια έτσι μεγαλύτερη προσοχή.
20: Και βλέπω ότι στην πολυκατοικία έγινε πίτα.
21: Και βρήκα έναν άνθρωπο να βλέπει το σπίτι του να γέρνει.
22: Αισθάνθηκαν κραδασμούς και είδαν το κτίριο να έχει μετακινηθεί.
23: Βλέπω την πολυκατοικία να πέφτει και ένα σύννεφο πόνης με τρομακτικό θόρυβο.
24: Από τους μηχανικούς. Και η πίζα, λέει, γέρνει, αλλά δεν έχει πέσει.
1: Και η πίζα γέρνει, Νίκο,
2: είναι αυτό που σχολιάσαμε νωρίτερα. Έπεσε όμως.
1: Τρέλα.
2: Και ευτυχώς το λέω και πάλι, γιατί παλιότερα, πριν λίγο καιρό, μάλιστα, στον Πειραιά γινόταν μια αντίστοιχη ένα έργο ανακαίνησης. Καταπλακώθηκε ένας άνθρωπος μέσα, ένας εργαζόμενος, και είχαμε το θύμα. Ευτυχώς εδώ σε αυτήν την περίπτωση δεν είχαμε, αλλά σίγουρα πρέπει να ξαναδούμε τον τρόπο που χτίζουμε, γκρεμίζουμε και όλα τα υπόλοιπα.
1: Αν τηρούνται όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας και όχι μόνο.
2: Και να πούμε συγχαρητήρια στο Δήμο Αθηναίων. Εγώ έχω κάνει πολλές φορές κριτική στο Δήμαρχο. Αλλά τώρα πραγματικά έδειξε ανακλαστικά, έδωσε 3.000 το Δημοτικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφαση στους κατοίκους εκεί της περιοχής. Πιστεύω να τρέξουν γρήγορα και οι πολιτείες.
1: Πρέπει να βρουν σπίτι, δεν είναι ένα μήνα, ένας μήνας και δύο μήνες.
2: Φυσικά πρέπει να βρουν σπίτι, πρέπει να βρουν στήριξη. Έχουν χάσει τα πάντα.
1: Αυτό. Έχουν μείνει άνθρωποι που τα δεν είναι κάτι απλό.
2: Εντάξει, τουλάχιστον όσον αφορά τη ζωή, εγώ λέω και πάλι θα το πω ότι η ζωή είναι πολυτιμότερο αγαθό από τα υπόλοιπα αγαθά που μπορεί να έχει κάποιο στο σπίτι του ή οτιδήποτε άλλο. Είδαμε και τις φωτιές, τις πρώτες φωτιές. Είχαμε και εκεί ένα τραγικό γεγονός. Χάθηκε ένας άνθρωπος 66 χρονών και το παιδάκι του 12 χρονών. Ας ελπίσουμε το επόμενο διάστημα, γιατί οι προβλέψεις δεν είναι καλές για
1: αυτό το καλοκαίρι. Απλώς εγώ να πω ότι όταν έρχεται η φωτιά, καταλαβαίνουμε ένα φυσικό φαινόμενο, αλλά ας προσπαθήσουμε όχι να σώσουμε το σπίτι μας, αλλά να σώσουμε τη ζωή μας.
2: Ακριβώς. Πάμε λοιπόν όμως. Έχουμε συζητήσει πολλές φορές για την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί, για το ότι οι αγρότες βγαίνουν στους δρόμους και διεκδικούσαν τις επιδοτήσεις και καλά κάναν οι άνθρωποι. Έχουμε κοντά μας όμως να συζητήσουμε το θέμα, γιατί σήμερα υπήρχε μια συνέντευξη τύπου του Αγροτικής Ανάπτυξης ΑΔΕ και του Υπουργείου Οικονομικών. Για πρώτη φορά μετά από καιρό η πληρωμή πλέον έγινε 617 εκατομμύρια στους αγρότες. Είναι έτσι, είναι καλεσμένος μας ο γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
25: Καταρχάς, να μου επιτρέψετε να εκφράσω και εγώ τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια της Βάγιας Νέστορα για τον άδικο χαμό της. Ας ελπίσουμε όλοι ότι αυτό θα είναι το τελευταίο θύμα της τρομοκρατίας που θα έχουμε στη χώρα μας και ότι δεν θα ξαναεμφανιστεί η τρομοκρατία ξανά.
1: Σωστά.
2: Να κάνετε το ψάλτη, το έχουμε πει πολλές φορές και έχουμε ευχηθεί να είναι το τελευταίο θύμα. Ας ελπίσουμε πράγματι κάποια φορά η ευχή μας να πιάσει και να μην έχουμε άλλους ανθρώπους και να μπαίνουμε σε ένα κύκλο τρομοκρατίας που γίνεται υποτίθεται για γυμναστική, επαναστατική γυμναστική, καταλήγει στο να θρυνούμε σήμερα ένα θύμα ακόμα.
25: Ελπίζω να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.
1: Ακριβώς.
25: Και να έχουν τη μορία που του αξίζει. Όσον αφορά για τα θέματα
2: για του αγρότε, γιατί.
25: Να πούμε τι, ότι επί ένα χρόνο τώρα που βρίσκομαι και εγώ στο Υπουργείο, πόσες φορές έχω φιλοξενηθεί εδώ στο κανάλι σας και στην εκπομπή σας να μιλήσουμε για θέματα πληρωμών.
1: Ναι.
25: Και τι θα γίνει με τη μετάβαση του ΟΠΑΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και γιατί καθυστερούν οι πληρωμές και πότε θα πάρουν τα χρήματά τους κτλ. Αυτή την εβδομάδα ολοκληρώθηκε η μεγαλύτερη πληρωμή προς τους αγρότες της χώρας που έχει γίνει ποτέ. Πάνω από 800 εκατομμύρια ευρώ. Και συνολικά το πρώτο εξάμηνο του έτους καταβλήθηκαν πάνω από 1,1 δις στους αγρότες της χώρας, το οποίο σημαίνει ότι ο στόχος που είχε τεθεί υπερκαλύφθηκε.
1: Όχι άρα απλώς... τα έλαβαν τα χρήματα όλοι αυτοί που τα δικαιούνταν, τα έλαβαν.
25: Τα έλαβαν με συνέπεια, με διαφάνεια και με δικαιοσύνη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όχι απλώς δώσαμε και πληρώσαμε το μεγαλύτερο ποσό. Mm-hmm. Αυτό είναι okay, ένα το κρατάμε. Το πιο σημαντικό είναι πώς δόθηκαν. Δόθηκαν μετά από ελέγχους, δόθηκαν μετά από σωστές διαδικασίες, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι πόροι οι ευρωπαϊκοί, οι ενισχύσεις, πηγαίνουν στους πραγματικούς παραγωγούς.
1: Πρέπει να γίνει όλο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, κύριε Πρωθυπουργέ.
25: Εγώ ξέρω ότι αυτή είναι μια μεταρρύθμιση εμβληματική για τη χώρα.
1: Άργησε χρόνια, γιατί δεν είναι.
25: Σίγουρα, δεν διαφωνεί κανείς.
1: Αυτά χρόνια δεν είναι, είναι και δύο.
25: Και αυτή είναι η μόνη κυβέρνηση που έχει αναλάβει την πολιτική ευθύνη που τη αναλογεί για το θέμα των πληρωμών και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό το οποίο όμως είναι να μην κοιτάμε πίσω, να κοιτάμε μπροστά.
1: Σωστά είναι αυτό που
25: είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι σε ένα χρόνο η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία στην Ευρώπη. Καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι όταν αυτό συμβεί να μην έχουμε κρεμότητες, να έχουμε ανακτήσει την αξιοπιστία της χώρας, όχι μόνο απέναντι στην Ευρώπη, κυρίως να έχει χτίσει ξανά σχέση εμπιστοσύνης με τους παραγωγούς. Και νομίζω ότι αυτές οι πληρωμές που γίνανε αυτή την εβδομάδα που σας περιγράφω είναι το πιο σημαντικό πρώτο βήμα ώστε να αποκατασταθεί η σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στο Υπουργείο και στους αγρότες. Ό,τι είπαμε.
2: Κύριε Πρωτοψάλτη, πόσο καιρό σας πήρε αυτό να το κάνετε?
25: Όχι, έπρεπε να γίνουν αυτό το εξάμεινο.
2: Πόσο καιρό σας πήρε, 6 μήνες, 7 μήνες?
25: Να πω, αφού είπα για το ένα χρόνο μπροστά, ένα χρόνο πριν συμφωνήθηκε το πρώτο action plan μεταξύ της Ελλάδας και της Ευρώπης για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Και τότε και πάλι θυμάστε εδώ... την κουβέντα.
2: Κύριε Πρωθυπουργέ, αφού ήταν τόσο απλό, εγώ προσπαθώ να καταλάβω.
25: Απλό δεν
2: αφού
25: ήταν.
2: Εσείς το κάνετε μέσα σε 6 μήνες 7.
1: Γιατί δεν το κάνετε, κύριε Πρωθυπουργέ,
25: να φανταστείτε πόσοι άνθρωποι έχουν δουλέψει, πόσο σκληρά έχουν δουλέψει όλο αυτό το διάστημα από την ΑΔΕ, από το Υπουργείο, από την Αντιπροεδρία, από το Υπουργείο Οικονομικών για να πετύχουμε αυτό που λέμε σήμερα.
2: 7 χρόνια. Αφού ήταν ένα πράγμα που δουλέψατε πράγματι.
1: Γιατί έπρεπε να γίνει άνθρωποι, όλο αυτό?
2: Γιατί έπρεπε να φτάσει η Ελλάδα να την κυνηγάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία? Σήμερα άκουγα τον εισαγγελέα στη δίκη του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, του κυρίου Μελά, να είναι καταπέλτης ο εισαγγελέας. Οι εισαγγελέες δηλαδή
25: διερευνώνται 3.000 υποθέσεις, έτσι. Γιατί φτάσαμε από 1.000 ήδη έχουν προχωρήσει. Μιλάμε για μια οικονομική ζημιά γύρω στα 70 εκατομμύρια. Σήμερα είχαμε και καταδίκες, το διάβαζα τώρα πριν μπω στο στούντιο, πάλι για παράνομες επιδοτήσεις. Τώρα, να σας πω γιατί δεν είχε γίνει μέχρι τώρα. Αυτό είναι μια κουβέντα η οποία θέλει πολλή ανάλυση. Άποψη δικιά μου είναι ότι είναι κάτι το οποίο γνώριζαν πολλοί ότι υπήρχαν αυτές οι παθογένειες.
1: Και γιατί
25: αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να απαντήσω, γιατί δεν ήμουν στο Υπουργείο εγώ τόσο καιρό. Δεν ξέρω όλες τις ειδήσεις. Αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι όταν πάρθηκε η απόφαση, έγινε. Αυτό που είπαμε έγινε.
1: Άρα από εδώ και πέρα θα δίνονται με ελέγχους τα χρήματα.
25: Σωστά. Ποιος είναι ο κερδισμένος? Ο έντιμος παραγωγός. Γιατί πήρανε λίγο λιγότεροι αγρότες, αυτοί που πραγματικά έπρεπε να πάρουν, περισσότερα χρήματα. Οπότε ο κερδισμένος είναι ο έντιμος παραγωγός. Αυτό που λέμε από την αρχή.
2: Αυτό καλά κάνετε και το λέτε.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Και είναι σωστό που το λέτε. Όμως δεν μπορούμε να διαγράψουμε όσα γίνονται αυτή τη στιγμή στα δικαστήρια, ούτε τις καταγγελίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως, που βλέπουμε ότι επιμένει στο αφήγημά της ότι κάποιοι πρέπει να πληρώσουν. Διάβαζα πριν από λίγο την ανακοίνωση της Ελλάδας ότι νέο σκάνδαλο είναι πρώτων θυρών που αφορά τα βοηδή. Αν θυμάμαι καλά, και πάλι εκεί υπάρχουν κατηγορίες να δούμε τι έχει συμβεί.
25: Όλες οι καταγγελίες να διερευνηθούν. Εμείς θέλουμε άπλετο φως.
1: Δηλαδή,
25: όλες να διερευνηθούν.
1: Δεν είναι λίγο περίεργο
25: τη δουλειά της.
1: Ότι ευρωπαϊκά χρήματα τα διαχειριζόμασταν με λάθος τρόπο. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο πιο βαρύ. Πάντως τα διαχειριζόμασταν με λάθος τρόπο.
25: Να πούμε πάντως, επειδή σε αυτό το διάστημα πούμε στο Υπουργείο και παρακολουθώ, και σε άλλες χώρες έχουν υπάρξει προβλήματα με τους οργανισμούς πληρωμών. Μην νομίζουμε ότι αυτά τα προβλήματα είναι μοναδικό ελληνικό φαινόμενο. Σίγουρα εδώ αυτές οι παθογένειες έχουν περάσει ένα μεγάλο διάστημα και μπορεί να ήταν σε ένα βαθμό διαφορετικό. Αλλά προβλήματα με συστήματα πληρωμών
0: και παράνομες επιδοτήσεις έχουμε δει και άλλα συστήματα. Ποιο είναι το σημαντικό όμως, να βλέπεις κάτι να το διορθώνεις. Να μην μένεις στη διαπίστωση. Αφού λοιπόν διαπιστώθηκε,
2: και σωστή η κατεύθυνση
0: μπήκε σχέδιο, έγινε η μετάβαση, γίνανε οι πληροφορίες.

0: πληρωμές. Υπάρχει συνέπεια, υπάρχει διαφάνεια, υπάρχει δικαιοσύνη στον τρόπο των πληρωμών.
1: Κάτι, κύριε Πρωτοψάλτη, που απασχολεί.
0: Είναι ένα στοίχημα πολύ σημαντικό.
1: Διάβασα αυτό. Ότι ετοιμάζεστε να εφαρμόσετε το μοντέλο των φορολογικών δηλώσεων. Να πηγαίνουν δηλαδή προσυμπληρωμένα στοιχεία.
0: Ποιο δεν το θέλει αυτό.
2: Όλοι μας αυτό θέλει.
0: Ποιο δεν το θέλει.
1: Πότε πιστεύετε θα είστε έτοιμοι.
0: Το ανακοίνωσε σήμερα.
1: Πότε θα είστε έτοιμοι.
0: Μέσα στον Ιούλιο. Μέσα Ιουλίου θα είναι έτοιμο το νέο σύστημα. Το οποίο τι θα γίνει.
1: Επιδοτήσει. Εξηγήστε πώ θα κάνει ένα αγρότη για να καταλάβουν.
0: Είναι η ενιαία ενίσχυση. Είναι η αίτηση που κάνουν κάθε χρόνο οι αγρότε για να πάρουν τι ενισχύσει του. Και αυτή τη φορά θα γίνει με νέο τρόπο. Ποιο τρόπο θα είναι, όπως κάνουμε σε όλες αυτές τις υπηρεσίες του κράτους πλέον με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, θα υπάρχουν πρισυμπληρωμένα τα κουτάκια, για να το πω απλά, από βάσεις δεδομένων που ήδη το κράτος έχει τις πληροφορίες. Είτε είναι το My Data, είναι η Μητρώα του Υπουργείου, είτε είναι από το κτηματολόγιο, είτε από οπουδήποτε. Θα υπάρχει προσυμπληρωμένη αυτή η πληροφορία, ώστε να γίνεται πολύ πιο απλά και πολύ πιο γρήγορα η αίτηση.
1: Και πώς θα σταματήσουμε να έχουμε χιλιάδες πρόβατα που δεν υπήρχαν ποτέ.
0: Ηλεκτρονική ενδοστομαχική βόλη ξεκινάμε φέτος. Κάθε πρόβατο πάνω από 6 μηνών που θα επιδοτείτε θα πρέπει να έχει ηλεκτρονικό βόλο. Αυτή είναι η λύση, αυτό έχει συμφωνηθεί με την Ευρώπη.
2: Είναι ηλεκτρονική ταυτότητα, στο πούμε.
0: Σωστά, γιατί μπαίνει στο στομάχι και δεν μπορεί να βγει. Δεν είναι σαν τα ενότια που μπορεί να γίνει. Λοιπόν, άρα η ηλεκτρονική βόλη είναι ο πιο σύγχρονος τρόπος για να υπάρξει ψηφιακή χνηλάτιση του ζωικού κεφαλαίου. Φέτος ξεκινάμε με τις εκτροφές με πάνω από 900 αγωπρόβατα. Είναι πλέον προϋπόθεση. Πέρασε διάταξη, κία, εγκύκλιος, έχουν βγει όλα. Είναι νόμος του κράτους. Όποιος θέλει να πάρει επιδότηση και έχει πάνω από 900 ζώα, θα πρέπει να βάλει ηλεκτρονικούς βόλους. Και του χρόνου αυτό θα γίνει καθολική εφαρμογή. Θα ισχύει πλέον για όλα τα αγωπρόβατα.
2: Άρα δεν θα πολλαπλασιάζονται για μαγείας.
0: Τελειώσαν αυτά. Γι' αυτό και είναι στο action plan συμφωνημένο με την Ευρώπη.
2: Εκατομμύρια αγωπρόβατα.
0: Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Γυρίζουμε σελίδα.
1: Κύριε Πρωτοψάλτη, με όλα αυτά που λέτε και συζητάτε, ότι θα κλείσει η μαύρη τρύπα που είχε η Νέα Δημοκρατία σε ό,τι αφορούσε τους ψηφοφόρους τους από τις αγροτικές περιοχές.
0: Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι σήμερα ο παραγωγός που παρακολουθεί τι γίνεται, βλέπει ότι αυτά που λέει η κυβέρνηση γίνονται. Ότι τα χρήματα που παίρνει είναι στην ώρα τους και περισσότερα σε πολλές περιπτώσεις από ό,τι περίμενε να πάρει.
2: Δώσαμε μέχρι τώρα διαμαρτύρονταν μέχρι ενώ οι αγρότες και λέγανε ότι δεν έχουν πάρει τις επιδοτήσεις.
0: Υπήρξαν καθυστερήσεις. Η μετάβαση αυτή έφερε καθυστερήσεις. Εμείς πρώτοι το παραδεχτήκαμε και το είπαμε. Ήταν δύσκολη άσκηση. Την ώρα που πληρώνεις να αλλάζεις. Αλλά αυτό το οποίο είχε ανακοινωθεί έγινε. Και τι έχει σημασία, αυτά που λες να τα κάνεις. Και αυτό έκανε αυτή η κυβέρνηση, αυτό έκανε το Υπουργείο, αυτό έκανε η ΑΔΕ με το συντονισμό της Αντιπροεδρίας. Και επειδή το ζω, σας το λέω καθημερινά, πάρα πολύ σκληρή δουλειά για αυτό το αποτέλεσμα. Πάρα πολλοί άνθρωποι δεν έχουν κλείσει μάτι και δεν έχουν κοιμηθεί ελάχιστα για να γίνει αυτό. Και πρέπει να αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι στο δημόσιο που κάνουν εξαιρετική δουλειά.
1: Ευχαριστούμε κύριε Πρωτοψάλτη. Θα κρυφτείτε στο πεδίο έτσι κι αλλιώς.
0: Εδώ είμαστε.
1: Πάντως
2: για θετικό το φέραμε σήμερα τον κύριο Πρωτοψάλτη. Τα θετικά τα νέα θέλω να πω.
0: Κοιτάξτε, είναι η μεγαλύτερη πληρωμή ποτέ στην ώρα της.
1: Γιατί και χιλιάδες αγρότες δεν έκλειναν μάτι περιμένοντας είτε τις επιδοτήσεις είτε να σταματήσουν κάποιοι να κερδοσκοπούν σε βάρος και να αποκτούν για την ταυτότητα ότι είναι όλοι οι αγρότες περίπου απαταιώνες.
0: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο και αυτό είναι λάθος που βγήκε ότι είναι όλοι από καμία σχέση. Αυτοί οι λίγοι που κάνανε αυτά που κάνανε, δυστυχώς φέρναν αρνητικές επιπτώσεις σε όλους τους έντιμους παραγωγούς. Αυτό τελειώνει.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
0: Εγώ.
1: Πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα.
2: Πάμε,
1: έτσι, για να έρθει και η Φόφη. Ύστερα έχουμε να μιλήσουμε. Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, εξελίξεις.
2: Η Φόφη μας.
1: Είναι έτοιμη.
2: Πάμε,
1: πάμε λοιπόν για ένα μικρό διάλειμμα.
3: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
4: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
5: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
6: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
7: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζουμε, τι εννοείς?
6: ΣΥΡΙΖΑ.
8: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
9: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
10: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
11: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
12: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
13: Πάθος για τη δουλειά σου.
14: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
15: Ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean.

0: και Olympic Air.
1: Πρωινό, έφαγες. Μπισκότα πρωινού Πολυδημητριακά Παπαδοπούλου. Πρωινό για κάθε πρωινό.
2: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο.

0: Ντομίτο και μπλάι σάρβι.
1: Μυστήριο στην Φάρμα των Ζώων. Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
2: Καλημέρα σας.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
2: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
4: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
5: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
6: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
7: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
8: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
9: Όλα έχουν ανωδική τάση.
10: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
11: Καλησπέρα και πάλι. Επόμενη μέρα και η παρέα μεγάλωσε. Είναι η Φόφη Γιωτάκη κοντά μας για να μιλήσουμε
12: για εμάς. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ είμαι στο καλημέρα. Έχει ζητεί το καλημέρα.
11: Εντάξει, είπες καλημέρα. Σ' άκουσα.
12: Είπα εγώ δεν άκουσες.
11: Εντάξει, έχω άγχος. Εγώ να έχεις και εσύ πάει πολύ.
13: Να πούμε σε λυπητήρια στην οικογένεια Νέρσορα καταρχάς και σε όλους τους ανθρώπους καλή δύναμη. Και ελπίζουμε πολύ γρήγορα
11: και οι πολιτικές δυνάμεις να πήρουν το βήμα και να βρεθούν και οι ένοχοι από την
13: ελληνική αυτό.
11: Και να προχωρήσουμε στις διαδικασίες αυτές.
12: Και να σταματήσει εδώ.
11: Ναι,
13: καλά, εννοείται.
11: Όπως ανεβαίνουμε στο θερμόμετρο στα υπόλοιπα, ανεβαίνει και στην πολιτική ζωή. Παρόλο που φτάσαμε Ιούλιο, ούτε ο κόσμος έχει φύγει πολύ, από ό,τι βλέπω και κίνηση υπάρχει πολύ, αλλά υπάρχει και κίνηση στα κομματικά επιτελεία.
12: Να δούμε άρωμα το.
11: Αυτό είναι άρωμα, υπάρχει άρωμα.
12: Εγώ αυτό θέλω να πω.
11: Να δούμε.
13: Μυρίζει και όσο να λένε ότι δεν μυρίζει, μυρίζει οι εκλογές και θα το καταλάβουμε και μόνο αυτό που ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, προγραμματίζει για το δεύτερο 15ήμερο του Ιουλίου συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Βεβαίως πρέπει να το πω ότι με κυριακάτικη ανάρτηση προ 2 μηνών περίπου το είχε προαναγγείλει.
11: Ναι, στην Πολιτική Επιτροπή.
13: Στην Πολιτική Επιτροπή.
11: Ακριβώς. Συζήτηση αρκετή τότε. Εκεί. Να δούμε στο βίντεο με τις εξελίξεις της ημέρας σε πολιτικό επίπεδο και να μπούμε στη συζήτηση και για την κυβέρνηση
12: και αυτά που
11: ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα στην παρουσίαση του περιβόητου ΑΠ. Με το οποίο θα δίνει τη γραμμή στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Κυρίως θα μπορούν να κλείνουν και ραντεβού. Έμαθα με τους υπουργούς Φόφης.
12: Μέσω
11: app. Ναι, θα κλείνουν το ραντεβού. Θα
13: λένε
11: το αίτημα. Άρα αυτό επηρεάζει και διάφορους που να σκεφτόντουσαν τα ρουσφέτια που θα ζητούσαν από τους υπουργούς, γιατί θα μπορούν εύκολα να βγουν στη σέντρα, γιατί θα το βλέπουν αρκετοί αυτό το app της Νέας Δημοκρατίας και ο κ. Μητσοτάκης φυσικά. Άρα λοιπόν νομίζω θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και ποια αίτημα έχει. Και βέβαια και βγάλε μια είδηση ο κ. Μητσοτάκης, θα λέγω σε αυτό το πλαίσιο. Που έκοψε τον αέρα σε πολλούς αντιπεριφερειάρχες που είχε δημιουργηθεί αρχικά η εντύπωση.
13: Βεβαίως.
11: Έτσι,
13: βεβαίως. Παιδιά, τους είπε πολύ απλά πράγματα. Αν θέλετε να είσαστε υποψήφιοι βουλευτές,
11: φεύγετε
13: από ένα πεδίο, πηγαίνετε στο άλλο.
11: Βέβαια, αυτό
12: έχει μια λογική έτσι.
11: Μετά από τις τεράστιες αντιδράσεις που υπήρχαν, λέει από τους βουλευτές κυρίως της περιφέρειας, που ξαφνικά ήταν μπροστά τους κάποιους αντιπεριφερειάρχες να φορούν το διπλό κουστούμι. Το πρωί ήταν αντιπεριφερειάρχες, το απόγευμα ήταν υποψήφιοι βουλευτές και αυτό τους δημιούργησε αρκετά προβλήματα. Εκείνο που έκανε εντύπωση είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης έδωσε 30 μέρες προθεσμία να παραιτηθούν. Ένα μήνα. Και αυτό πάλι τάσεται για πολλούς στη στρατηγική ότι θα δούμε ίσως μετά τον Αύγουστο εξελίξεις.
12: Δεν
11: δείχνουν ίσως εκλογές.
12: Αυτό λέω.
13: Δείχνουν εκλογές.
11: Για να δούμε το βίντεο και ύστερα συζητάμε με την ισχύα μας όλες τις εξελίξεις.
14: Οπότε θέλω να είμαι τελείως ξεκάθαρος για να μην υπάρχει και οποιαδήποτε αμφιβολία, οποιοδήποτε ερωτηματικό. Αν υπάρχουν στελέχη του δεύτερου βαθμού της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα οποία θέλουν να πολιτευθούν στις επόμενες εκλογές, θα έχουν υποβάλει την παραίτησή τους μέσα στον επόμενο μήνα, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι πράγματι θα μπορούν ενδεχομένως να ανταγωνιστούν συναδέλφους επί ίσης ώρες. Καθαροί κανόνες, λοιπόν. Μια τελική παρατήρηση, Μάξιμε, γιατί έθιξες το ζήτημα της συγκρότησης των ψηφοδελτίων και μιας και βρισκόμαστε σε οικογενειακό περιβάλλον,

0: Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι προφανώς η ανανέωση είναι μια υποχρέωση την οποία όλοι υπηρετούμε και νομίζω ότι κανείς δεν φοβάται τον ανταγωνισμό, αλλά ο ανταγωνισμός πρέπει να γίνεται επί ίσης όρων. Είναι μια πολύ χρηστική εφαρμογή η οποία φέρνει μαζί όλο το κοινοβουλευτικό έργο, τον πολιτικό μας λόγο και νομίζω ότι θα την βρείτε πολύ λειτουργική και σας ενθαρρύνω να την αγκαλιάσετε και να την αξιοποιήσετε. Και σκέφτηκα ότι με την ευκαιρία αυτής της σύναξής μας, η οποία μάξιμε δεν υποκαθιστά την κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία θα γίνει το δεύτερο 15ήμερο του Ιουλίου, πριν κλείσει η Βουλή για τις θερινές διακοπές.
1: Ίση όρη για όλους, είπε ο Πρωθυπουργός.
2: Ναι, εντάξει, για κάποιους δεν είναι τόσο ίση, γιατί έχουμε και υπουργούς οι οποίοι συνεχίζουν και είναι υπουργοί και θα είναι υποψήφοι σε αυτές τις εκλογές, οι οποίοι δεν είχαν εκλεγεί την προηγούμενη φορά.
1: Ναι.
2: Και εκεί υπάρχουν μουρμούρες, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι. Βέβαια, τον υπουργό δεν τον αλλάζει, αλλά τον
1: περιφέρει.
2: Τον αλλάζει.
3: Να τα πούμε και απλά. Οι βουλευτές συνήθως γκρινιάζουν. Γκρινιάζουν προς τις ηγεσίες τους. Δεν είναι η πρώτη φορά και δεν είναι το μόνο κόμμα, η μόνη ηγεσία που δέχεται πολλές φορές γκρίνια. Οι υποψήφοι βουλευτές γκρινιάζουν ακόμη περισσότερο και ειδικά όταν πλησιάζουν οι κάλπες. Άρα είναι δεδομένο και αυτονόητο ότι οι νυν βουλευτές δεν θα ήθελαν να δουν αύριο, όταν ξεκινήσει και επισήμως η προεκλογική περίοδος ή και πιο πριν, νυν δημάρχους, νυν αυτοδιοικητικούς που έχουν και το δικό τους κόσμο, τους δικούς τους υποστηρικτές, να είναι από νωρίτερα στην αφετηρία και να είναι μάλιστα στα πεδία της διοίκησης.
1: Δηλαδή είναι σε πιο πλεονεκτική θέση ουσιαστικά.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Άρα σου λέει, επειδή βλέπουν όλοι ότι μπορεί οι εκλογές να γίνουν τελικά νωρίτερα, παρότι ο Πρωθυπουργός το επαναλαμβάνει με εμφατικό τρόπο κάθε φορά ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, ωστόσο ο ίδιος έχει ξεκινήσει το χορό της προεκλογικής περίοδου επί της ουσίας από όλες τις τελευταίες κομματικές συνεδριάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Και όπως ξέρουμε στο πολιτικό ρεπορτάζ, ένας πρωθυπουργός, ο εκάστοτε πρωθυπουργός, έχει πάντα στα συρτάρια του τουλάχιστον 2 με 3 σενάρια όσον αφορά στις κάλπες. Κρίνει και επιλέγει και αποφασίζει. Δηλαδή, μέσα στον Αύγουστο νομίζω θα είναι πολύ πιο κοντά στις τελικές αποφάσεις και σίγουρα σε κάθε περίπτωση η ΔΕΘ θα είναι ο βασικός σταθμός της προεκλογικής περίοδου με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
2: Ναι, είτε έχει προεκλογική εξυπηρετήση, είτε
3: όχι. Περιμένουμε μόνο.
1: Θα είναι προεκλογική αυτή η ΔΕΘ, έτσι κι αλλιώς.
3: Και στη ΔΕΘ δεν περιμένουμε μόνο το οικονομικό πακέτο.
1: Όχι.
3: Περιμένουμε τις πολιτικές δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη.
2: Νομίζω συνέντευξη τύπου θα λυθούν πολλές απορίες για τον και για εμάς και για τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά και για τα άλλα κόμματα. Εγώ όμως θα βάζω στο σκεπτικό αυτό που αναλύσατε και οι δύο, ότι οι βουλευτές έχουν και ένα λόγο άγχος. Βλέπω τις δημοσκοπήσεις. Τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας δεν βγάζουν 158 βουλευτές.
3: Όχι.
2: Έτσι, μιλάμε για λιγότερους βουλευτές από 110, έχω δει. Αν δεν πιάσει και τον πόνους, θα μιλάμε για σοκ τότε. Αλλά λογικά ο ανταγωνισμός, ιδιαίτερα σε καυτές περιφέρειες όπως είναι ο Βόρειος Τομέας, ο Νότιος Τομέας, η Αλφα της Αθήνας, η Περιφέρεια. Θα δούμε πολλές εκεί αναταράξεις από τους υποψηφίους.
1: Ήδη έχουν ξεκινήσει.
3: Το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καταφέρει να ανακτήσει το ποσοστό των εθνικών εκλογών στις δημοσκοπήσεις εννοώ πάντα και παραμένει κοντά στο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, δυσκολεύει τα πράγματα και δημιουργεί περισσότερα εμπόδια στην διαδικασία, στην πορεία των βουλευτών να εξασφαλίσουν την επανεκλογή
1: τους. Εάν έχει το 3 τέλος Αυγούστου ή αρχές Σεπτεμβρίου, λέω στις δημοσκοπήσεις και τις αυτές που κάνουν και η κυβέρνηση κάνει και την Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα. Το 3 μπροστά είναι η Δημοκρατία, νομίζω ότι εκεί ίσως παίξει ρόλο.
2: Εντάξει, αυτό το 3. Με άλλο ψυχολογικό αέρα.
1: Έτσι, με άλλο αέρα.
2: Να δούμε όμως και τις εξελίξεις στην κέντρο αριστερά, για να συζητήσουμε γιατί είναι πολλές. Και θα δούμε και την κάρτα των δημοσκοπήσεων, ώστε να έχουμε έτσι μια συνολική εικόνα.
1: Και να μιλήσουμε και με
2: τον. Ας δούμε το βίντεο λοιπόν με τις εξελίξεις στην κέντρο αριστερά.
4: Σύμφωνα με τα ευρήματα της ΜΑΡΚ για τον Αντένα, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 30,5%. Ακολουθεί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 16,5% και στην τρίτη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ και η Ελπίδα με 10,5%. Η Ελληνική Λύση εμφανίζεται στο 7%, το Κομμουνιστικό Κόμμα στο 6,5%, η Πλεύση Ελευθερία στο 5,3%, το ΜΕΡΑ25 με 2,8%, η Φωνή Λογικής με 2,7%, οι Δημοκράτες με 1,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νίκη στο 1,2%, οι Σπαρτιάτες στο 1,1% και η Νέα Αριστερά με 0,9%.
5: Εγώ δίνω προτίμηση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, που είναι ένας ηγέτης στιβαρός, αποτελεσματικός, στρατηγικός και δίνει έναν πραγματικά πολύ μεγάλο αγώνα η Ελλάδα να κινηθεί ευρωπαϊκά, αναπτυξιακά και οικονομικά ορθά.
6: Η μισή διαπλοκή έχει αγκαλιάσει τον ένα και άλλη μισή τον άλλο. Αλλά αυτή είναι και η δύναμή μας. ότι εμείς δεν έχουμε εξαρτήσεις. Βλέπω τι γίνεται. Βλέπω τον καθημερινό πόλεμο που δεχόμαστε.
7: Έχουμε περάσει μια νέα φάση. Είτε αρέσει στο ΠΑΣΟΚ, στη Νέα Δημοκρατία ή σε οποιονδήποτε άλλον, υπάρχει ένα νέο δίπολο και φαίνεται ότι αναδύεται μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση αυτή τη στιγμή.
8: Το καταστατικό ισχύει για όλους. Αυτό το οποίο όμως εγώ περιμένω να δω είναι εάν υπάρξει μια υποψηφιότητα που αυτή τη στιγμή το καταστατικό λέει ότι δεν μπορούμε να το δεχτούμε, θα ήθελα να ακούσω την ερμηνεία των οργάνων του κόμματος, γιατί εκείνα θα πάρουν τελικά την απόφαση.
9: Εάν τα όργανα κρίνουν ότι βάσει του καταστατικού υπάρχει πρόβλημα στο να κατέβει η κυρία Τζάκρη, τότε πρέπει να σεβαστούμε το καταστατικό.
2: Λοιπόν.
1: Βρε, δεν είχαν όλα στο ΠΑΣΟΚ. Έχει και την Τζάκρη τώρα. Δηλαδή, κοιτάξτε τώρα, και ο κύριος Γερουλάνος, τα ξέρει πολύ καλά η Φωφιωτάκη, το ρεπορτάζ του ΠΑΣΟΚ, δεν το συζητώ. Αλλά έχει και η κυρία Αναστασίου, σου λέει δεν υπάρχει ένα καταστατικό, δεν έχει ψηφιστεί από το συνέδριο.
3: Ναι, αλλά πρέπει να ρωτήσουμε και τον κύριο Ανδρουλάκη, και το λέω αυτό γιατί.
1: Ναι, έχει και ένα δίκιο τώρα.
3: Πάρα
1: εδώ.
3: Πολύ έντονα. Είναι ότι θα υπάρξει ο θεσμός εντός εισαγωγικών των συνεργαζόμενων δυνάμεων. Όπως σημαίνει ότι η κυρία Τζάκρη και άλλοι βουλευτές που θέλουν να ενταχθούν στο ΠΑΣΟΚ μπορούν να ενταχθούν ως συνεργαζόμενοι.
2: Παλιά, αυτό ΠΑΣΟΚ και δημοκρατικές δυνάμεις.
3: Ναι, άλλωστε είναι ΠΑΣΟΚ, Παύλα Κοινάλ.
1: Έτσι. Που τραφήσει και μεγάλος άνθρωπος.
2: Άρα υπάρχει... Τα έχουμε ζήσει, υπάρχει.
3: Υπάρχει βάση, οπότε μπορούν να... Αυτό τι σημαίνει λοιπόν, ότι κάποιος βουλευτής που έχει κοινοβουλευτική εμπειρία πάνω από 20 έτη, όπως η κυρία Τζάγκρη, δεν θα έχει αυτό το εμπόδιο. Για να ενταχθεί στο ΠΑΣΟΚ, θα προσπεραστεί γιατί γκρίνες, θα είναι συνεργαζόμενοι.
2: Στην παρούσα
3: φάση νομίζω ότι, δεν, ναι. Νομίζω ότι είναι και λίγο ψευτοδίλημα αυτό στο εσωτερικό.
1: Έχει
3: του
1: άλλα προβλήματα το ΠΑΣΟΚ.
3: Μπορούν να λύσουν εγώ άλλα ζητήματα ναι. Και δεν θα λύσουν.
2: Τα καμπανάκια που χτύπησε ο κ. Γεωργιάδης δεν ήταν τόσο το θέμα τη κ. Τζάκρη, όπως και άλλα στελέχη. Είναι το τι θα γίνει μέχρι το Σεπτέμβριο. Αν λέει το ΠΑΣΟΚ παραμείνει καθυλωμένο στι δημοσκοπήσει αυτά που βλέπουμε.
1: Τρίτη θέση και να παλεύει.
3: Υπάρχει αμφιβολία ότι αν δούμε να παγιώνεται και δουν να παγιώνεται στη εικόνα ότι στη δεύτερη θέση είναι το κόμμα Τσίπρα, η Ελλάς, το ΠΑΣΟΚ θα έχει ζητήματα να συζητήσει στο εσωτερικό.
1: Υπάρχει αμφιβολία ότι στο πολιτικό συμβούλιο... Υπάρχει μια πιθανότητα να δούμε αλλαγή του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ
2: εγκινήσει. Ναι.
1: Γιατί αυτό το λέγαμε για άλλον.
2: Το λέγαμε το Μητσοτάκη.
1: Ναι, και τώρα αρχίζω και το ακούω αυτό.
3: Όχι,
1: ισχύει.
3: Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο τέτοιο ζήτημα ή κάποιο τέτοιο ενδεχόμενο. Άλλωστε δεν το έχει θέσει κανένα κορυφαίο τέλεχος σε καμία συνεδρίαση, σε κανένα κομματικό όργανο.
2: Η δική σου πληροφόρηση ποια είναι να φτάσουμε στο Σεπτέμβριο και είναι στα ίδια
1: ποσά.
3: Είναι αρκετοί αυτοί στο ΠΑΣΟΚ που πιστεύουν ότι η δεύτερη θέση είναι εφικτή. Μπορεί να λένε νίκη με μία ψήφο διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά μην κρύβονται και μην κρυβόμαστε κι εμείς. Αυτό που θέλει το ΠΑΣΟΚ είναι να ανακτήσει τη δεύτερη θέση.
1: Πόσο εύκολο είναι
3: για
1: αυτό,
3: να
1: όμως.
3: Μπορεί να παίξει πιο σοβαρά το παιχνίδι του εναλλακτικού πόλου προς τις εκλογές. Να αφήσει δηλαδή πίσω του τον Αλέξη Τσίπρα μετά την επανεμφάνισή του. Ωστόσο, πρέπει να πούμε το εξής, ότι και τα δύο κόμματα έχουν δυνατά και αδύναμα σημεία. Δηλαδή, το κόμμα Τσίπρα, το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή το 23, κατάφερε παρά τη στρατηγική και τεράστια ήττα να κρατήσει δυνάμεις στο λεκανοπέδιο της Αττικής, φαίνεται ότι διατηρεί ισχυρές δυνάμεις στην Αττική, ενώ το ΠΑΣΟΚ παραμένει σε μονοψήφια νούμερα στις περισσότερες εκλογικές περιφέρειες της Αττικής.
1: Ένα. Έτσι.
3: Όμως, το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι διατηρεί ισχυρές δυνάμεις σε άλλες περιφέρειες, όπως στην Κρήτη, στη Θεσσαλία κρατάει δυνάμεις.
2: Στην Αχαΐα,
3: στην Ηλία, πολύ στην περισσότερο. Ηλία. Στην Αχαΐα πρέπει να πούμε ότι εκεί τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Διότι μπορεί να είναι το παπανδρεϊκό στοιχείο, αλλά είδαμε ότι υπήρξε μία μετακίνηση, όπου δείχνει ότι υπάρχει ιδιαίτερη κινητικότητα στην Αχαΐα με αφετηρία την ίδρυση του νέου κόμματος, όχι μόνο αυτού, και του κόμματος Καριστιανού, που είναι ο μεγάλος άγνωστος παράγοντας για το πώς θα κινηθούν πολύ δυσαρεστημένοι ψηφοφόροι από την κυβέρνηση.
1: Με ποιο τρόπο το ΠΑΣΟΚ θα προσπαθήσει να αλλάξει αυτό το σκηνικό, που το βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις βεβαίως, αλλά και να...
3: Τους ρώτησα και σήμερα και τους λέω,
1: αυτό, οι άλλοι δεν κάνουν μεταγραφές. Δεν βλέπω αλλαγή στρατηγικής.
3: Εσείς, αυτό που απαντά ο κύριος Ανδρουλάκης μέσω στελεχών του είναι ότι εγώ θα επιμείνω στην πολιτική και αυτό φαίνεται από τις κινήσεις που έχει προγραμματίσει για τις επόμενες ημέρες. Αύριο, για παράδειγμα, έχει διαδοχικές συναντήσεις με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, και αμέσως μετά με τον κύριο Δένδια. Και πρέπει να θυμίσω ότι χθες βρισκόταν σε μια περιοδία στα Δωδεκάνησα.
2: Και κατέθεσε και επίκαιρη ερώτηση για την ακρίβεια, νομίζω.
3: Και κατέθεσα και επίκαιρη ερώτηση για την ακρίβεια, αλλά τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής θέλει να αποτελέσουν την βασική συζήτηση σε μια εκδήλωση που προγραμματίζουν για τη Θεσσαλονίκη. Αν τα καταφέρουν, αυτή θα γίνει 6 Ιουνίου. Με βασικούς ομιλητές στο πάνελ, τους δύο πρώην προέδρους του ΠΑΣΟΚ, τον Γιώργο Παπανδρέου και τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Μπορεί να μην γίνει στις 6 Ιουνίου.
1: Ιουλίου.
3: Ιουλίου, συγγνώμη, έμεινα στον Ιούνιο. 6 Ιουλίου. Αλλά θα γίνει σίγουρα μέσα στον Ιούλιο μια τέτοια εκδήλωση για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.
1: Πάμε λίγο και στα
2: ΣΥΡΙΖΑ,
1: Ελλάδα. Δεν μπορώ τώρα να μην πούμε τίποτα.
2: Γιατί τρόικες πάνε εκεί.
3: Εκεί λοιπόν μέσα στον Ιούλιο θα δούμε τα πάντα.
1: Ο κ. Πουλάκης ζητά την παρέτηση του κ. Φάμελου.
2: Ο κ. Φάμελος λέει δεν φεύγω.
1: Ο κ. Φάμελος καταλαβαίνω ότι δεν θα φύγει.
3: Ο κ. Φάμελος όμως, είδαμε από τον κ. Φάμελο αλλαγή ρότας. Είχε πει ότι δεν θα συγκροτήσουμε αντιπαραθετικά ψηφοδέλτια με το κόμμα Τσίπρα, αλλά μένει ότι δεν κλείνουμε. Εδώ είμαστε ο ΣΥΡΙΖΑ και πρέπει να δούμε τα επόμενα βήματα. Αυτό σημαίνει ότι στη συνεδρίαση της Προσεχούς Κεντρικής Επιτροπής, στην προσεχή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, 11 ακριβώς Ιουλίου που θα γίνει, θα δούμε τη νέα πλειοψηφία και τη νέα μειοψηφία. Και το λέω αυτό γιατί από σήμερα μέχρι την 11η Ιουλίου θα δούμε και άλλες παρετήσεις μελών της Κεντρικής Επιτροπής.
1: Οπότε μπορεί να αλλάξουν εκεί οι σχετισμοί. Αυτό λένε ακριβώς, και από τη μειοψηφία η πλευρά, ακριβώς, δηλαδή του κ. Πολάκη και του κ. Παπά.
3: Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα για να καταλάβουν ποιο είναι με ποιον και τι θα συμβεί στην Κεντρική Επιτροπή.
1: Δεν έχουν
3: μπερδευτεί. Τους ρώτησα και μου είπαν το εξής. Ότι δεν υπάρχουν πια άλλοι επιλαχόντες, διότι παρετούνται ο ένας μετά τον άλλον σε κάποιες περιφέρειες και τελικά εκεί που θα έπρεπε να είναι 300 μέλη, μπορεί να δεις να είναι 200 στην Κεντρική Επιτροπή. Κύριε Παπάση,
1: ελπίζω αυτοί που θέλουν να φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ να μην ψηφίσουν στην Κεντρική Επιτροπή.
2: Ναι, πού να τους ελέγξει, να μην ψηφίσουν και τα δέντρα που είχε πει.
3: Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα στοιχείο που απασχολεί πολύ στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Η Ελλάδα, ο κύριος Τσίπρας, δεν τον βλέπετε να αντιδρά σε όλο αυτό το σκηνικό που διαμορφώνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, σου λέει δεν με ενδιαφέρει τι κάνει.
3: Και οι πληροφορίες μου λένε κι άλλο. Ότι έχουν φτάσει σε ένα σημείο μηδέν αρκετοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που σκέφτονται εάν δηλώσουν παρέτηση, κάτι που έχει ζητήσει ο κύριος Τσίπρας για να τους εντάξει τα ψηφοδέλτια, ως ένα πρώτο βήμα για να εγκρίνει στη συνέχεια τα ψηφοδέλτια. Εντάξει, είναι μια πρωτόγνωρη διαδικασία όλη αυτή, τέλος πάντων. Μπορεί να το δούμε μέσα στις επόμενες ημέρες ή για να είμαι πιο ακριβής, μέσα στην επόμενη εβδομάδα να συμβαίνει.
2: Να έχουμε πρόσωπα δηλαδή που
3: γνωστά
2: να αποχωρούν
3: ονόματα βουλευτών.
2: Από τον
1: ΣΥΡΙΖΑ.
2: Θα παραδώσουν και τις έδρες αυτοί, έτσι δεν είναι, Φόφη?
3: Ναι, φυσικά.
2: Άρα εκεί θα δούμε ποιοι θα μπουν στη σειρά του.
1: Εδώ είναι, αυτό είναι.
3: Εγώ το βλέπω πάντως. Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη απόφαση για τους νυν βουλευτές, παρότι έχει φτάσει στο σημείο μηδέν η συζήτηση.
1: Εγώ δεν ξέρω αν γίνει τώρα αυτό, Φόφη μου, αν γίνει προς το Σεπτέμβρη.
3: Συμφωνώ.
1: Και εγώ, πραγματικά έχω μπερδευτεί λίγο, αλλά δεν ξέρω.
3: Να το πω έτσι, οι
2: πιέσεις. Κάτι το δουλεύουν,
3: ναι, αλλά θεωρώ ότι και εγώ από το Σεπτέμβριο.
2: Θεωρείτε και οι δύο, επειδή το ξέρετε το ρεπορτάζ της κεντροαριστεράς, ότι η τρόικα, αυτή που είχαμε δει, Δούρου, Παπάς, Πολάκης, πάνε μαζί στην τελική ευθεία ή εκεί
3: έχουν διαφωνίες και μεταξύ τους. Ναι. Έχουν διαφωνίες μεταξύ τους. Αυτό που πρότεινε ο κύριος Νίκος Παπάς στη συλλογική ηγεσία, νομίζω ότι είναι ένα μοντέλο μεταβατικό, το οποίο και οι τρεις πλευρές το συζητούν. Τι λέει λοιπόν αυτό το μοντέλο, καταρχάς.
1: Ο κ. Πουλάκης δήλωσε παρόν για την επόμενη μέρα. Είπε θα είμαι παρόν.
3: Ακριβώς.
1: Ξεκάθαρα.
3: Με αυτό διαφωνεί η κυρία Δούρου. Έτσι. Γιατί παραμένουν στα της συλλογικής ηγεσίας. Εάν λοιπόν παραιτηθεί, λέμε τώρα ο κ. Φάμελος, τότε θα εκλεγεί νέος πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας από την κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Θα υπάρχει τότε.
3: Και ποια θα είναι αυτή.
1: Εντάξει.
2: Βέβαια, αν βάλουμε και στην ατζέντα ότι υπάρχει και αυτή.
3: Ο κύριος Παπάς γνωρίζει πάρα πολύ καλά οργανωτικά το κόμμα. Και εκεί
1: έχει κερίσματα.
2: Η απορία είναι με ποσοστά όμως 1,5% και 1% και 2%.
3: Ναι, μιλάμε τώρα για ένα κόμμα που είναι κοντά στο 1,5% και 1,2%.
1: Εγώ ξαναλέω όμως ότι η στάση του κύριου Τσίπρα της Ελλάς ότι δεν έχει ανοίξει διάπλατα τις πόρτες και πει περάστε, ελάτε, σας θέλω.
2: Όχι, κάνει face control.
1: Δεν ξέρω αν κάνει face control. Ξέρω πάντως ότι δεν έχει στείλει προσκλητήρια. Θα ξαναπώ και νομίζω ότι θα συμφωνήσει
3: Φόφη.
1: Λέει, λογαρίζαν χωρίς τον ξενοδόχο.
3: Ο κύριος Τσίπρας δεν έχει μιλήσει, από ό,τι γνωρίζω εγώ από το ρεπορτάζ μου, με κανένα βουλευτή το τελευταίο διάστημα,
1: έτσι,
3: του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι κάτι που το αποφεύγει δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Μάλλον το απομακρύνει από το πεδίο του τώρα, ό,τι βλέπει μπροστά του αυτή τη στιγμή, γιατί γιατί θεωρεί ότι κερδίζει
1: από το καινούργιο,
3: παρουσιάζοντας
1: το νέο,
3: ακριβώς
1: νέα
3: πρόσωπα και άθαρτα. Ωστόσο πρέπει, όπως ξέρουμε όλοι στο πολιτικό ρεπορτάζ, όταν προκυρήσονται εκλογές, θέλεις και εκλογικούς μηχανισμούς να έχεις δίπλα σου και αυτούς τους μηχανισμούς σου ξέρουν καλύτερα
2: και
3: πρόσωπα, είναι οι βουλευτές.
2: Οι παλιοί. Και θέλουν, αυτοί που θα επιλέξει τέλος πάντων έχει κοντά.
3: Και θέλουν όλοι να έχουν έμπειρους στα κομματικά δρόμενα. Θα δούμε λοιπόν.
2: Έχουμε ακόμα πολλά επεισόδια.
3: Το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας κατάφερε με την εμφάνισή του να είναι στη δεύτερη θέση, έχοντας δίπλα του νέα και άγνωστα στο ευρύ κοινό πρόσωπα.
1: Εντάξει, αυτό είναι, νομίζω
3: είναι ένα πάτημα το οποίο το χρησιμοποιεί.
2: Και κερδίζει χρόνο στις τελικές αποφάσεις και τις τριβές. Να δούμε ένα ακόμα βίντεο, γιατί σήμερα είχαμε και την απώλεια του Προέδρου της Ένωσης Κεντρών, προσώπου που έχουν γίνει πολλές συζητήσεις, του Βασίλη του Λεβέντη. 75 χρόνων ήταν ο Λεβέντη. Στα συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στον γιο του, ο οποίος πραγματικά και ως πορεία βουλευτή, αλλά και με τον τρόπο που διαχειρίστηκε όλη αυτή την ιστορία, τον τίμησε με τον δικό του τρόπο. Να δούμε το βίντεο.
10: Αν έμεινα και αλλιώς στη Βουλή, για να είμαι ειλικρινής, γιατί 30 χρόνια έδωσα αγώνες για να μπω στη Βουλή και είχα όνειρα για αυτή τη Βουλή.
11: Αυτή η πολυγλωσία και αυτό το μοσαϊκό δεν είναι πρόοδος. Αυτά μας γυρίζουν πίσω.
10: Το παιδί είδε ότι η νίκη είναι έτοιμη. Με φίλησε και μου είπε, τελικά είχες δίκιο. Θα έρθει ο λαός μόνος του. Η επιμονή σου θα νικήσει.
12: Δεν περίμενα ποτέ ότι αυτή η στιγμή θα ερχόταν τόσο νωρίς, μόλις στα 75 σου. Με μεγάλο πόνο σήμερα αποχαιρετώ τον πατέρα μου, τον άνθρωπο που με μεγάλωσε, με στήριξε σε κάθε βήμα της ζωής μου και μου έμαθε, με το παράδειγμά του, τι σημαίνει αξιοπρέπεια, επιμονή, υπομονή, συνέπεια και θάρρος. Για πολλούς ήσουν ο πρόεδρος. Για μένα ήσουν απλώς ο πατέρας μου.
13: Υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα στη δημόσια ζωή με τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Μια παρουσία που υπηρέτησε τις απόψεις του με πάθος επί δεκαετίες.
14: Υπηρέτησε με πάθος τις ιδέες του, επιδεικνύοντας σταθερότητα στις αρχές του.
2: Εντάξει, ήταν απλώς που έγραψε το δικό του. Εγώ θα πω δύο πράγματα. Εντάξει, τα άμαθα σήμερα διαβάζω στο βιογραφικό του. Ότι είχε μπει τέταρτο στο Πολυτεχνείο. Γιατί όλοι είχαμε μια εικόνα συγκεκριμένη για το Λεβέντη, αλλά τελικά είχε κάνει μια άλλη πορεία που δεν την ξέραμε.
1: Δεν την ξέραμε, ναι.
2: Έτσι. Που είναι εντυπωσιακό ως στοιχείο. Είχε συμμετάσχει στον αντιδακτορικό αγώνα. Είχε δηλαδή αντιστασιακή δράση και γενικά ήταν μια προσωπικότητα που μπορεί να ήταν αμφιλεγόμενη σε κάποια διαστήματα της ζωής του, αλλά ως. Ναι, ως πολιτικός αρχηγός νομίζω πορεύτηκε σε δύσκολους καιρούς με λιγότερη τοξικότητα από ό,τι στο παρελθόν με τις εκπομπές. Αλλά εντάξει, ο νεκρός δεν δικαίωται.
1: Ακριβώς. Θα πρέπει να σε κόψω.
2: Θα μιλήσεις.
1: Μα δεν είσαι. Εσύ μιλάς συνέχεια.
2: Μιλά, μιλά.
1: Θες να μετρήσουμε, θα κάτσω να δω την εκπομπή, να μετρήσω την ώρα. Αλήθεια σου λέω.
2: Το έχουν κάνει κι άλλοι.
1: Το έχουν κάνει κι άλλοι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ αύριο. Την Φόφη μας, την Παπαδιωτάκη. Τα λέμε αύριο.
2: Το ρεπορτάζ,
1: πάντα, πάντα. Από την κέντρα αριστερά.
2: Η σημερινή εξέλιξη νομίζω αλλάζει και λίγο την ατζέντα που υπήρχε στην πολιτική συζήτηση με έναν τρόπο.
1: Έτσι.
2: Θα δούμε βέβαια.
1: Και να δούμε και τις αντιδράσεις και τις επόμενες ώρες και τις επόμενες μέρες. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.
15: Καλημέρα.
16: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
15: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
1: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
17: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
18: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
19: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
20: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
21: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
22: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
23: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
24: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
25: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: I just met the owner of the new Vic.
3: You did not say that he was cute.
2: Didn't notice.
3: I'm spying on my friend.
4: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
2: I imagine I'll be seeing even more of you now.
4: Sorry about that.
2: I'm so glad you guys could come with us.
3: Do you like him?
2: Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
4: I asked Jonah to write the messages for me.
3: So Lena and Jonah did all the talking for us?
5: Πού να βρεις την αγάπη. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
6: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
7: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
8: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
9: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
7: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
10: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
6: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
10: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
6: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
11: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
12: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
13: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
11: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
14: Η μύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
15: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
16: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
17: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
18: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.
10: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
11: Καλησπέρα. Ήρθαμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής της επόμενης μέρας. Καλεσμένοι μας είναι ο Ανδρέας Νικολακόπουλος, πρώην υφυπουργός και νυν βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, εκλογική περιφέρεια Ηλίας. Να λέμε και τις εκλογικές περιφέρειες.
0: Καλή επιτυχία και στην εκπομπή.
19: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
11: Παρόλο που ο κ. Μητσοτάκης δεν λέει ότι θα πάμε σε εκλογές, εμείς θυμίζουμε τις εκλογικές περιφέρειες. Ο κ. Βασίλης Τσόγκας, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟ και υποψήφιος στη Φτιότητα.
19: Καλησπέρα σας, κ. Τσόγκα.
20: Αρχικά να πούμε Βαγγέλης Τσόγκας. Σας συγχωρώ για την πρώτη μέρα.
19: Τι είπα.
20: Βασίλης.
11: Βαγγέλης Τσόγκας.
20: Είμαι από τη Φτιότητα. Τώρα το υποψηφιότητες θα αποφασιστούν από το κόμμα. Αυτό μπορώ να πω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο αυτή τη στιγμή είναι έτοιμο, όποτε αποφασίσει ο κ. Μητσοτάκης, να κάνει εκλογές με την οργανωτική του δομή και τις υποψηφίες του σε όλη την Ελλάδα.
0: Είναι έτοιμο για τρίτη ή τέταρτη θέση με βάση τις δημοσκοπήσεις από ό,τι φαίνεται.
19: Αρχίζουμε δυνατά.
11: Θα τα πούμε στο
0: κείτο. Νομίζω ότι έχει μεταλείψει το αφήγημα της πρώτης θέσης με μία ψήφο.
20: Άρα,
0: εσείς γιατί υποστηρίζετε?
20: Να βάλουμε κάλπι και Νικολακόπουλα.
21: Εγώ δεν υποστηρίζω κανένα. Κύριε Νικολακόπουλε,
20: να μην κρύβουμε
19: τίποτα.
20: Να ψηφίζουν οι πολίτες ή όχι?
19: Δεν ακουγόμαστε όλοι μαζί.
20: Δημοσκοπική δημοκρατία.
0: Το 23 και το 19.
20: Είμαστε δημοσκοπική δημοκρατία.
19: Εντάξει, δημοσκοπήσεις όμως. Θέλετε να πείτε ότι δεν τις...
20: Όχι, απλά το κύριο Νικολακόπουλο.
19: Θα
20: σας πω κάτι.
0: Θα έρθει η ώρα.
20: Τίνει στη χώρα μας. Να είναι πρώτα απ' όλα η χώρα μας, η χώρα με τις περισσότερες δημοσκοπήσεις σε μη περίοδο εκλογών.
11: Να παρουσιάσουμε
20: τις
0: εκλογές.
19: Δεν ακουγόμαστε.
0: Μην μιλάτε. Η ώρα των εκλογών. Η ώρα των εκλογών θα έρθει.
20: Η ώρα των εκλογών θα έρθει.
11: Επειδή μιλάτε όλοι μαζί.
20: Απλά να πω κάτι. Ότι αντί να καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις τη στάση και την κοινή γνώμη, εμπολής στη χώρα μας τη διαμορφώνουν. Και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει όλα.
11: Τα έλεγε και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτά
0: πάλι. Δεν ήθελα να πω του αγισμού στο πίσης. Απλά να κάνω μια παραδείγωση προς την ετοιμότητα του Πασόκ.
19: Βάλτε σας παρακαλούμε να παρουσιάσουμε και τους άλλους καλεσμένους.
11: Φωτόπουλος, το είπα σωστά έτσι. Είναι καταγγελία δεύτερη από σαν τον Βαγγέλη Τσόγκα. Λοιπόν, βουλευτής Ελληνικής Λύσης σε ποια περιφέρεια?
1: Ανατολικής
11: Αττικής. Θα ξανακατεύετε εκεί, υποψιάζομαι. Άρα καλή επιτυχία όποτε προκηρυχθούν οι εκλογές.
1: Κοιτάξτε, όταν προκηρυχθούν οι εκλογές είμαστε όλοι υποψήφοι.
11: Και ο κύριος Μαρίνος Κανδάμης, δεν τον έχουμε κοντά μας, ναι, αλλά τον έχουμε μέσω του Teams. Είναι το ΜΕΑΚ προστασίας του πολίτη της Ελλάς, του κόμματος του κύριου Τσίπρα. Και θα πω τώρα υποψήφιος πιθανότητα στην ΑΧΑΗ, έτσι να δώσουμε και
19: καλησπέρα
11: λίγο.
19: Καλησπέρα σας, κύριε Σκανδάμη.
11: Περιοχές. Καλησπέρα σας.
2: Πάρα πολύ για την πρόσκληση. Απλά θα έλεγα το εξής, επειδή άκουσα από την αρχή τους σχετικούς διαψηφισμούς, ότι είναι μια μέρα τραγική για τη χώρα. Υπάρχει απώλεια μιας γυναίκας της Βάγιας Νέστορα από τρομοκρατική επίθεση και νομίζω ότι όλοι έτσι με σεμνότητα πρέπει να αντιμετωπίσουν τη σημερινή μέρα και περισυλλογή για το που πάμε.
19: Την καταδικάζετε, αυτό το τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα, γιατί έτσι το χαρακτηρίζουμε, όχι μόνο εμείς, όλοι, κύριε Σκανδάμη.
2: Είναι αυτονόητο, καταδικάζεται απερίφραστα, η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε κανένα δημοκρατικό πολίτευμα. Είμαστε όλοι απέναντί της, φαντάζομαι, όλα τα κόμματα. Υπήρξε και σχετική δήλωση του Αλέξη Τσίπρα.
11: Από λίγο τη διαβάσαμε.
2: Και όλοι εμάς, και όλους από εμάς και στην Αφροδίτη, προφανώς και στους οικείους της και στην παράταξη Νέας Δημοκρατίας. Ήταν η χειρότερη δυνατή εξέλιξη αυτή η σημερινή.
11: Είναι σημαντικό πάντως, κύριε Σκανδάμη, που το ακούμε.
19: Απερίφραστα είπε ο κύριος Σκανδάμης. Είπε και την έκφραση απερίφραστα. Ναι, όλοι θα μιλήσουμε.
20: Απλά εντάξει, εμένα δεν μου άρεσε και ο Σκανδάμης που έβαλε μια αντίστοιξη ότι σε σχέση με το διάλογο, ότι λες και εμείς δεν εκφράζουμε τη. Όχι, τη βαθύ αποτροπιασμό μα και τη θλίψη μα και την οδύνη μα.
19: Από εδώ θα ξαναμιλήσουμε.
11: Κύριε Νικολακόπουλε, πραγματικά με αφορμή αυτό που ο κ. Σκανδάμης, νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα τη ημέρα.
19: Θα ξεκινήσουμε από αυτό, Νικό.
11: Ξεκινάμε από αυτό, βεβαίως.
0: Είναι πραγματικά μια θλιβερή ημέρα, τραγική. Νομίζω ότι. Και πραγματικά το να μιλήσει για μια τρομοκρατική επίθεση και την απώλεια μια ανθρώπινη ζωή και να του καταδικάσει, πραγματικά είναι αυτονόητο. Αυτό. Χαίρομαι που το κάνει και ο κύριος Σκανδάμης και φαντάζομαι ότι όλο το πολιτικό σύστημα σήμερα εδώ θα καταδικάσει. Αυτό που θα ήθελα εγώ μόνο να πω είναι ότι σήμερα είχαμε μια τραγική κατάληψη ενός ανθρώπου. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουν γίνει επιθέσεις σε βάρος στελεχών και της Νέας Δημοκρατίας, ενδεχομένως και άλλων πολιτικών κομμάτων, με τέτοιο τρόπο. Πριν από λίγες μέρες είδαμε πάλι μια επίθεση να γίνεται στον κύριο Χαρδαλιά για αποφάσεις που ελάμβανε. Λοιπόν, πρέπει όλοι να καταλάβουμε, το λέμε πάρα πολύ καιρό, πρέπει να καταδικάζουμε πάντοτε και όχι μόνο όταν έχουμε μια απώλεια ανθρώπινης ζωής, όλα τα κόμματα, απερίφραστα, τη βία, είτε προέρχεται από δεξιά,
11: σε κάθε επίθεση,
0: είτε από δεξιά, είτε από αριστερά, δεν υπάρχει δεξιά και αριστερή βία, είναι τυφλή, τρομοκρατική βία που δεν έχει θέση στη δημοκρατία.
11: Νωρίτερα είχαμε τον κύριο Σιμόπουλο. Και άφησε εχμές, υποθέτω ότι εκφράζει κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο τη Νέα Δημοκρατία, είναι, άφησε εχμές ότι κοινοβουλευτικά κόμματα από τα αριστερά, για θέσεις που έχουν εκφράσει διάφοροι, που μπορεί να ανήκουν σε αυτό το τόξο που χτύπησε, που κάνει το τρομοκρατικό χτύπημα, εμπλέκονται.
0: Κοιτάξτε, θα σας πω πώς γίνεται αυτό στις φορές.
11: Για συλλογικότητα και τέτοια.
0: Μιας και το θέτεται. Έχουμε ακούσει πολλές φορές όπου υπάρχουν τυφλές επιθέσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απώλειες ανθρώπινων ζώων. Απέναντι στην αστυνομία, για παράδειγμα, απέναντι σε αστυνομικά όργανα, θα μπορούσε ο αστυνομικός να χάσει τη ζωή του. Βλέπουμε εκεί πέρα να αφήνονται από κάποιες πολιτικές δυνάμεις στο παρελθόν υπονοούμενα περιδίθεν σκηνοθετημένων επεισοδίων και όλα αυτά τα αφηγήματα περιδίθεν προβοκάτσιας για να διαλυθούν διαδηλώσεις και οτιδήποτε. Ακούστε λίγο. Επειδή τέτοιες διαδηλώσεις μπορούν και το έχουμε ξαναζήσει στη Μαρφή αυτό το πράγμα, και επειδή δεν πρέπει να αφήσουμε πάλι να χαθεί η ανθρώπινη ζωή, κάθε επίθεση πρέπει να καταδικάζεται απερίφραστα. Και όχι να αφήνουμε υπονοούμενα πολλές φορές. Το έχουν κάνει οι πολιτικές δυνάμεις και το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό. Να μην κρυβόμαστε. Κυρίως πολιτικές δυνάμεις προέρχονται από τον αριστερό χώρο. Και πρέπει να είμαστε απόλυτοι και σαφείς. Και όχι με μισόλογα να καταδικάζουμε. Έτσι. Γιατί πριν από λίγες μέρες, σε αντίστοιχες συζητήσεις σε πάνελ, μπορεί να υπήρχε μια γενική και αόριστη καταδίκη, όχι όμως απόλυτη και σαφής. Και καταλαβαίνετε τι εννοώ. Έτσι. Και αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει μια απώλεια ανθρώπινη ζωή. Η βία είναι βία. Και είναι απαράδεκτο.
19: Τσόγκα, να πάρουμε το πρώτο σχόλιο ακριβώς για αυτό το τραγικό γεγονός.
20: Έκανε και δήλωση ο Νίκος Ανδρουλάκης.
19: Διαβάσαμε, κύριε Τσόγκα.
20: Καταδικάζουμε αυτή την ενέργεια, θρασίδηλων. Γιατί περί θρασίδηλων πρόκειται όταν πετάνε γκαζάκια και κάνουν ένα τυφλό χτύπημα το οποίο εκ των πραγμάτων και της πράγμασης αποδείχθηκε δολοφονικό. Είναι τραγικό άνθρωποι να στοχοποιούνται μόνο και μόνο για την πολιτική τους δράση, ό,τι και αν πιστεύουν, ό,τι και αν πιστεύουν, στην πολιτική και στη δημοκρατία, οι πολιτικές διαφορές λύνονται μέσω διαλόγου, μέσω διενέξεων, μέσω πολιτισμένων διενέξεων. Και θα πρέπει εδώ να βάλουμε μια κόκκινη γραμμή σε οποιαδήποτε μορφή βίας, και βάζω εδώ και τηλεκτική βία, και βάζω και υπιότερες μορφές βίας, αλλά παραμένουν και αυτές, που τις είχαμε δει και τα προηγούμενα χρόνια, ναι, και τα χρόνια και των μνημονίων, θα θυμίσω.
11: Επειδή ζήσαμε και την πάνω και την κάτω πλατεία.
20: Ακριβώς, θα θυμίσω ότι και στελέχη του Πασόκ, βουλευτές του Πασόκ, υπέστησαν αυτή τη βία από τα αντιμνημονιακά έτσι, κύματα εκείνης περίοδου. Οπότε θέλω να πω ότι όλοι, σαν πολιτικό σύστημα, για να μην ξαναζήσουμε τέτοιες στιγμές όπως η χθεσινή, οφείλουμε να λειτουργήσουμε σε αυτό το επίπεδο σαν μια γροθιά και περιμένουμε από την ελληνική πολιτεία, από την αστυνομία, να βρει άμεσα τους δολοφόνους αυτής της γυναίκας, η οποία τι πλήρωσε? Πλήρωσε την ενασχόληση της κόρης της με την πολιτική.
19: Είναι δυνατόν. Κύριε Φωτόπουλε.
1: Κοιτάξτε, η καταδίκη μιας δολοφονικής επίθεσης εννοείται ότι είναι αυτονόητη. Από εκεί και πέρα, εμείς ως ελληνική λύση δεν βλέπουμε στη βία πρόσημο πολιτικό, ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Η βία δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική και δεν θα πρέπει να έχει καμία σχέση με την πολιτική. Δεν υπάρχουν ούτε καλές μολότοφ, για να θυμηθώ παλιότερες δηλώσεις, ούτε καλά σημεία να βρίσκεσαι ή να είσαι τυχερός αν είσαι από τη μία πλευρά.
11: Ή φωτογραφίζει τον κύριο Τσίπρα τώρα, δηλαδή. Αυτό πάντες.
1: Όποιον έχει κάνει δηλώσεις. Ξέρετε,
11: ποιος έκανε δηλώσεις τέτοια?
1: Στο παρελθόν έχουμε ακούσει διάφορα και καλό,
19: και καλό θα είναι.
2: Σας παρακαλώ, μιλείτε πράγματα τα οποία είναι ακριβή.
1: Εγώ λέω πράγματα ανακριβή.
2: Σας λέω, μην κάποιος αναφέρθηκε στον κύριο Τσίπρα.
11: Εγώ είπα, δεν εννοεί, αν εννοεί τον κύριο Τσίπρα.
19: Λοιπόν,
1: αφήστε με λοιπόν να ολοκληρώσω και να καταλήξω στο ότι η βία δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική ζωή. Εννοείται ότι την καταδικάζουμε όλοι. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή και ο κύριος Νικολακόπουλος αναφέρθηκε και στο φαινόμενο και στα επεισόδια τα οποία είχαμε στη Μαρφίνο, όπου και εκεί είχαμε δύο δολοφονίες και μάλιστα η μία αφορούσε μια έγκυο γυναίκα, έχουν περάσει αρκετά χρόνια και δυστυχώς θα πρέπει να θυμηθούμε ότι δεν έχουμε βρει μέχρι σήμερα ούτε τους δολοφόνους των θυμάτων της Μαρφίν. Ας ελπίσουμε αυτή τη φορά να βρούμε τους δολοφόνους της άτυχης γυναίκας.
19: Εγώ αναρωτιέμαι όμως, αυτό είναι ένα ερώτημα σε όλους σας και απευθύνομαι σε όλους σας, αν αυτή η τοξικότητα που επικρατεί στον πολιτικό διάλογο εδώ και αρκετούς μήνες, το συζητούσαμε και το σχολιάζαμε με τον Νίκο Λευθερόγλου όλο αυτό το διάστημα. Αυτό δεν είναι. Ουσιαστικά δεν δίνει το πάτημα σε κάποιους να.
1: Όχι, δεν υπάρχει δικαιολογία για τη βία.
19: Όχι, η τοξικότητα.
20: Νομίζετε ότι αυτοί που πέταξαν χθες τα γκαζάκια βλέπουν σήμερα την εκπομπή μας και το διάλογό μας και νιώθουν ότι υπάρχει μια τοξικότητα?
1: Δεν νομίζω ότι αφορά. Οι κλήσεις στην Βουλή δεν έχουν σχέση με τη βία.
19: Ρωτώ.
11: Να τελειώνει ο ένας.
0: Το γεγονός ότι όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα και το έχουμε πει, υπάρχει ένας διχαστικός λόγος. Μια ακραία πόλωση και μια τοξικότητα στη δημόσια συζήτηση. Είναι προφανές ότι δημιουργεί το κατάλληλο κλίμα και, για να ανθίσουν ακριβώς τέτοιες τρομοκρατικές επιθέσεις, τέτοιες εγκληματικές επιθέσεις, τέτοιες στιγμές βίας. Δεν συμβάλλει, θεωρείται, και παρακαλώ να το ακούσω και τους συναδέλφους. Δηλαδή, το να δημιουργείται ένας τοξικός πολιτικός διάλογος δεν θεωρείται ότι συμβάλλει σε περιστατικά βίας?
20: Κύριε
0: Νικολακόπουλε, και προφανώς δεν είναι μόνο εδώ. Ο κόσμος βλέπει τη Βουλή.
20: Κάποιοι άνθρωποι. Έχουμε το συνταγματικό ρόλο. Έχουμε το συνταγματικό ρόλο να κάνουμε αντιπολίτευση.
0: Θεωρείται σοβαρό? Όχι,
20: θα κάνω το πλαίσιο. Θα κάνω ένα
0: συγκεκριμένο ερώτημα.
11: Αφήστε να κλείνει ο ένας και να μιλάει ο άλλος. Βάλουμε ένα πλαίσιο γιατί δεν ακούγεται κανείς.
0: Και πολιτικοί αρχηγοί στη Βουλή και στελέχη και βουλευτές και να αποκαλούν εγκληματική οργάνωση, εγκληματίες, δολοφόνους. Αυτό θεωρείται ότι δεν είναι φράσεις που τα ακούγονται στη Βουλή? Δεν συμβάλλει σε έναν ακραίο, αν θέλετε, εξτρεμισμό και ριζοσπαστισμό και στην κοινωνία? Δεν δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να δημιουργηθούν τέτοιες ακραίες επιθέσεις που ενδεχομένως, που όπως είδαμε τραγικό σε συγκεκριμένη περίπτωση, οδήγησαν σε απώλεια ανθρώπινης ζωής? Αν νομίζετε λοιπόν ο πολιτικός διάλογος, το να λέει ο ένας τον άλλο εγκληματία, δολοφόνο και εγκληματικές οργανώσεις που τα ακούμε και ξέρετε πάρα πολύ καλά, και έχετε ζήσει και κάποιοι στο Πασόκ αυτές τις επιθέσεις πάνω και της κάτω πλατείας, τους γερμανοτσολιάδες και όλα αυτά, Αυτά λοιπόν δεν οδηγούν σε τέτοιες επιθέσεις.
19: Να απαντήσω και
0: δεν. Οι επιθέσεις στην πλατεία που λέτε, που γινόντουσαν τότε, οι επιθέσεις σε στελέχη του Πασόκ που αναφερθήκατε πριν, δεν διαμορφώθηκαν και από ένα κλίμα που κάποιοι διαμόρφωσαν και ο κύριος Τσίπρας, κύριε Σκανδάμη, που τότε ήσασταν. Και καλά κάνατε. Εγώ το σέβομαι. Και τον σέβομαι και τον σέβομαι και σαν άνθρωπο τον κύριο Σκανδάμη και είναι και εκλεκτός επιστήμονας. Αλλά όμως εδώ πέρα θα πρέπει να πούμε ότι τότε με τη στάση του ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Δηλαδή
0: και ο κύριος Τσίπρας βοήθησε στο να αναπτυχθούν τέτοιες ακραίες συμπεριφορές.
11: Κύριε Σκανδάμη, απαντήστε εσείς, γιατί
19: μακριά. Ξέρω,
11: είναι μακριά και περιορισμένο χρόνο που θα είναι μαζί μας, τον ακούσουμε και...
19: Δεν θα είναι σε όλη το...
11: Είναι δύο τα ζητήματα. Ο κύριος Νικολακόπουλος έθεσε το θέμα της πάνω και κάτω πλατείας και της τοξικότητας της περίοδου εκείνη και το ότι αν αριστερά καλύπτει τέτοια φαινόμενα όπως αυτό που είδαμε, όχι βέβαια το θάνατο προς Θεού, αλλά πολιτικά τέτοιες απόψεις όπως αυτές που εκφράζουν διάφορες συλλογικότητες.
2: Καταρχάς να κάνουμε κάποια διάκριση ανάμεσα στην πολιτική αντιπαλότητα και στην πολιτική εχθρότητα. Εμείς στο κόμμα της Ελλάς υπερασπιζόμαστε την αντιπαλότητα την πολιτική με όρους ευπρέπειας, σκληρής κριτικής, σκληρής αντιπολίτευσης, αλλά οπωσδήποτε όχι τοξικότητας. Και ταυτόχρονα θα έλεγα, εάν στο πλαίσιο του τοξικού λόγου ο κύριος Νικολακόπουλος, και θέλω να απαντήσει αυτό, εντάσσει και τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Διότι όλα αυτά που είπε θα τα έπρεπε να τα έχει πει εδώ και καιρό ήδη στον κύριο Γεωργιάδη. Και σε άλλα στελέχη, αλλά κυρίως αυτός έχει το εμφατικό πρόσημο της προπαγάνδας του τοξικού λόγου. Τώρα από εκεί και πέρα, εγώ νομίζω ότι η πολιτική αντιπαράθεση γίνεται με όρους πολιτικής ευπρέπειας, αλλά οπωσδήποτε σκληρής πολιτικής αντιπαράθεσης. Μακριά από εμάς οποιαδήποτε εχθρικότητα μεταξύ των κομμάτων δεν ταιριάζει στη δημοκρατία.
11: Ήταν λάθος δηλαδή αυτό της περίοδου 2012-2015 που είδαμε.
2: Και θα έλεγα το εξής. Ο κύριος Τσίπρας δεν είχε εκθρέψει κάποια τέτοια κουλτούρα. Αντιθέτως θα καταλάβετε πάρα
20: είχε
2: πολύ καλά.
20: Είχε πει πινοσέτ του κύριου Παπανδρέου, κύριε Σκανδάμη. Αλλά τότε ήσασταν στο Πασό και κατηγορούσατε και εσείς τον κύριο Τσίπρα για τα λόγια αυτά, λέγοντας μάλιστα ήταν και φθηνός μήμος του Ανδρέα Παπανδρέου. Αλλά τώρα ξαναβαπτιστήκατε στο κόμμα Ελλάς.
11: Να το ακούσουμε λίγο και θα σας απαντήσω.
2: Ο Τσίπρας επανειλημμένα έχει καταδικάσει την τρομοκρατία, επανειλημμένα και κυρίως σήμερα υπήρχε μια τέτοια δήλωση σε μια ανθρώπινη συμπαράσταση στην οικογένεια της Βάγιας Νέστορα. Συμπαράτασης και συμπαράστασης, οπωσδήποτε ακόμα και στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Να μιλήσουμε πια με όρους πολιτικής ευπρέπειας, αλλά προσέξτε, η πολιτική αντιπαράσταση θα είναι σκληρή. Ταυτόχρονα να πω και κάτι άλλο. Εδώ πέρα, στην Ελλάδα δηλαδή, ενώ για παράδειγμα σε Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία, έχει εξαλειφθεί αυτό που τροφοδοτεί την τρομοκρατία, η κουλτούρα της τρομοκρατίας, αλλά και οι ομάδες της τρομοκρατικές. Στην Ελλάδα παραμένει μια παράδοση που φτάνει μέχρι τις μέρες μας, η οποία είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για τη δημοκρατία. Άρα πρέπει να επενδύσουμε στο επόμενο διάστημα. Εγώ καλώ όλες τις πολιτικές δυνάμεις και αυτές που είναι στο πάνελ και αυτές που δεν είναι στο πάνελ, ότι οπωσδήποτε δεν είναι μόνο αστυνομικός ρόλος. Δεν είναι μόνο, ας πούμε, οι ανακριτικές πράξεις, διείσδυση ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι μόνο η διεθνή συνεργασία. Εδώ πρέπει να επανεκπαιδευτεί η κοινωνία στα θέματα ενημέρωσης του κοινού για το τι σημαίνει τρομοκρατία και πόσο απειλεί η δημοκρατία.
11: Πάντως στη Γαλλία που αναφέρεται τρομοκρατικά χτυπήματα είχαμε μέχρι πριν λίγο καιρό. Αλλά πέρα από αυτό, ναι, ήταν λάθος.
2: Με άλλο υπόβαθρο.
11: Με άλλο υπόβαθρο. Τρομοκρατία όμως ήταν και. Λέω, από το 12 ως το 15 ήταν λάθος η τακτική του ΣΥΡΙΖΑ περί Γερμανοτσολιάδων, περί Πινοσέτ, περί κάτω πλατείας και άλλο πλατείας.
2: Εγώ ανήκω στο κόμμα της Ελλάς, το καταλαβαίνετε αυτό πάρα πολύ καλά.
11: Ναι, εγώ σας ρωτήσω κάτι πολύ συγκεκριμένο.
2: Εγώ σας λέω λοιπόν ότι εδώ έχουμε μερικά διακυβέματα μπροστά μας και πρέπει να πάμε σε αυτή την κατεύθυνση, να εντάξουμε την κοινότητα να συμμετέχει σε μαθήματα δημοκρατίας, να μάθει, να καταλάβει, να κατανοήσει τι εχθρός, ποιος είναι ο εχθρός της δημοκρατίας και ταυτόχρονα θα έλεγα, προσέξτε.
19: Κύριε Σκανδάμη, νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε και όλοι οι πολίτες ότι η τρομοκρατία είναι εχθρός της δημοκρατίας. Δηλαδή έχουμε, το έχουμε βιώσει.
2: Προσέξτε, κοντά σε όλα αυτά. Προσέξτε, ακριβώς όπως τα λέτε. Λέω το εξής όμως. Κοντά σε όλα αυτά, πρέπει να υπερασπιστούμε στην Ελλάδα το κράτος δικαίου. Πρέπει να θωρακίσουμε τη δημοκρατία μας. Και αυτό χρειάζεται σε μια πανστρατιά. Και όχι υπονόμευση από κυβερνήσεις ή την παρούσα κυβέρνηση όλης της θεσμικής λειτουργίας της χώρας, η οποία ποδοπατείται καθημερινά. Άρα να δώσουμε ένα νέο μήνυμα στην κοινωνία. Να ορθώσουμε το αναστημά μας απέναντι στην τρομοκρατία, να την καταδικάσουμε απερίφραστα και να απομονώσουμε ακόμα και αυτούς που διαδίδουν τέτοια σχόλια σε κοινωνικά δίκτυα ή αλλού, τα οποία πρέπει να υπάρχει πλαίσιο για να οδηγούνται εκεί που πρέπει να οδηγούνται.
11: Άρα θεωρείτε εσύ, αυτό που λέτε είναι είδηση πάντως. Το λέω ποια είναι η είδηση, Αμαλία. Ήταν πολύ σύντομος. Πιστεύετε ότι πρέπει δηλαδή στο διαδίκτυο να αρθεί να φαίνεται η ταυτότητα αυτού που το χρησιμοποιεί, γιατί είναι μια πρόταση που κατέθεσε η κυβέρνηση.
2: Καταρχάς, πλήστοι άνθρωποι, γράφουμε.
11: Να καταργηθεί η ανωνυμία δηλαδή.
19: Στο διαδίκτυο. Αυτό που λέμε τρόλ τώρα για να τα πούμε.
2: Κάτι πάρα πολύ απλό. Πλήστοι άνθρωποι γράφουμε την ταυτότητά του στα απίθανα δηλητηριώδη σχόλια κατά τη δημοκρατία. Αυτά δεν ξέρω πόσο έχουν ανησυχήσει τις αρχές, δεν ξέρω αν ασχολείται κάποιος, γιατί είδα και τον κύριο Φλωρίδη σήμερα να βάζει ένα θέμα για το αν είναι εγκληματική οργάνωση ή όχι ο Ρουβίκονας. Εάν έχει στοιχεία ο κύριος Φλωρίδης, ας τα πάει τώρα στη δικαιοσύνη.
11: Εσείς τι πιστεύετε ότι δεν είναι?
19: Εσείς έχετε μια άλλη άποψη για τον Ρουβίκονα.
2: Ναι, θα σας πω το εξής. Ό,τι στοιχείο υπάρχει στη δικαιοσύνη, όλα στο φως. Η δικαιοσύνη αρμόδια
11: πολιτικά, κάθε χαρακτηρισμό πράξης. Πολιτικά τι πιστεύετε εσείς? Είναι, πολιτικά μίλησε ο κύριος Φλωρίδης.
2: Ο κύριος Φλωρίδης εξέφρασε άποψη με ερωτηματικό. Όμως, εάν έχει στοιχεία, να τα πάει στη δικαιοσύνη. Αυτή είναι αρμόδια για να χαρακτηρίσει τις πράξεις. Και αν υπάρχει υλικό στην αστυνομία που δεν έχει συλλεγή, ας το συλλέξουν. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά τι είπε ο κύριος Φλωρίδης. Όλα στη δικαιοσύνη, όλα στο φως. Και να μην κρύπτουν στοιχεία.
19: Κύριε Τσόγκα.
20: Βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ του κύριου Τσίπρα διέπρεψε με στρατούς τρολ στο διαδίκτυο. Έτσι να το λέμε, γιατί εδώ ο κύριος Τσίπρας δεν έχει προκύψει από κάποια παρθενογένεση. Ήταν πρωθυπουργός χώρας, ήταν στην κυβέρνηση πρωθυπουργός ΣΥΡΙΖΑ Καμένος. Οπότε δεν μπορούμε να αξιολογούμε τον κύριο Τσίπρα ως κάποιον αιωρούμενο από την ελληνική πραγματικότητα όλα τα τελευταία χρόνια. Ο κύριος Τσίπρας.
2: Ο κύριος Τσίπρας, όταν ήρθε στα πράγματα, δεν νομίζω ότι ήταν το δηλητήριο που επέξεπεξε.
20: Ωραία, τότε κύριε Σκανδάμη, όταν τον λέγατε εσείς φθηνό μήμο του Ανδρέα Παπανδρέου και όταν χαρακτηρίζατε νέα δεξιά του ΣΥΡΙΖΑ του κύριου Τσίπρα, τι έχει αλλάξει τότε από τότε? Έχει αλλάξει ο κύριος Τσίπρας? Έχετε αλλάξει εσείς? Τι άλλαξε εν τέλει? Τι άλλαξε?
2: Λέω κάτι πάρα πολύ απλό. Ένα ολόκληρο τεράστιο κοινωνικό λαϊκό ρεύμα εμπιστεύθηκε τότε τον κύριο Τσίπρα. Αυτό έχει γίνει. Σε ό,τι αφορά εμένα προσωπικά, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι στο παρελθόν έχουν διατυπωθεί απίθανα πράγματα. Η πολιτική, ξέρετε κύριε Τσόγκα, πάρα πολύ καλά.
20: Αναρτήσεις σας, κύριε Σκανδάμη.
2: Σας λέω,
20: έχετε πει στον αυθινό σύμβολο του Ανδρέα Πανδρέου.
2: Δεν ακούτε. Δεν ακούτε.
11: Αφήστε να απαντήσετε.
2: Είμαι και μακριά, δεν είμαι εκεί για να έχουμε αυτή τη διαδραστική. Αλλά πρέπει να απαντήσω. Λοιπόν, η πολιτική στην Ελλάδα πρέπει να χαρακτεί με υπερβάσεις. Εδώ πρέπει να κάνουμε μια τεράστια υπέρβαση. Να πάμε μπροστά. Όσο βουλιάζουν τα δημοκρατικά κόμματα στην παρελθοντολογία, τόσο υποφελείται, κύριε Τσόγκα, η δεξιά. Αυτά είναι απλά και ξεκαθαρισμένα. Πάμε μπροστά και όσοι αντέχουν, αν και το Πασόκ αντέχει, να χαράξει μια αταλάντευτη προοδευτική γραμμή. Μακάρι να γίνει αυτό.
20: Ακριβώς αυτό λοιπόν λέμε και εμείς.
2: Πάμε μπρος, μιλούσατε πριν ενάντια στην Νέα Δημοκρατία.
20: Ναι, δεν μίλησα. Να ολοκληρώσω. Αυτό το μπροστά λοιπόν το λέμε και εμείς. Γι' αυτό όταν οι πολίτες βρεθούν στην κάλπη, θα έχουν να επιλέξουν, αν θέλουν, άλλη μια τετραετία όπως τα προηγούμενα 8 χρόνια, το μία από τα ίδια του κύριου Μητσοτάκη, ή θέλουν άλλη μια τετραετία όπως την τετραετία Τσίπρα Καμένου. Γι' αυτό εμείς μιλάμε για τον μπροστά, για να δοθεί, για να προχωρήσουμε σαν χώρα με νέα προτάγματα για την περιφερειακή ανάπτυξη και το κοινωνικό κράτος. Και ένα τελευταίο σχόλιο. Και ένα τελευταίο σχόλιο. Που είναι εδώ ο κύριος Σκανδάμης. Ένα τελευταίο σχόλιο. Αυτή τη στιγμή, στο κόμμα του κύριου Τσίπρα, εγώ αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι ένα πράγμα συνδέει τα στελέχη που ανακοινώθηκαν την καινούργια. Ότι κατά το παρελθόν έχουν μιλήσει με υβριστικό τρόπο εναντίον του κύριου Τσίπρα. Την ίδια στιγμή υπάρχει το μεάρχης του κύριου Τσίπρα, ο οποίος λίγα χρόνια είχε πει να φύγουμε από το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω το μεάρχης υγείας. Δηλαδή μου θυμίζει αυτό που λέει, είχε πει ο Γκράουτσο Μάρξ, ότι έχω τις αρχές μου, αλλά άμα δεν σας αρέσουν, έχω κι άλλες. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπηρετείτε μια προσωπική φιλοδοξία του κύριου Τσίπρα. Δεν υπάρχει ένα κόμμα το οποίο να το συνδέουν συγκεκριμένες αρχές, αξίες, πρόγραμμα, προγραμματικό πλαίσιο. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι το κόμμα. Απέναντι σε αυτό το κόμμα, και κυρίως απέναντι στην κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ έρχεται με ένα συγκεκριμένο σχέδιο που έχει αρχή, μέση και τέλος, οργανωτική διάρθρωση σε όλη τη χώρα και ένα ανανεωμένο με στελέχη τα οποία μπορούν να υπηρετήσουν αυτό ακριβώς σχέδιο.
2: Και θα το υπηρετήσει η κυρία Διαμαντοπούλου.
11: Κύριε Σκανδάμη, σε λίγο θα απαντήσει. Μην το κάνετε προσωπική βεντέτα. Έχουμε χρόνο.
2: Θέλω να απαντήσω.
11: Θα απαντήσετε, 10 δευτερόλεπτα να τοποθετήσετε.
2: Δύο λόγια, παρακαλώ.
11: Έχετε μιλήσει περισσότερο από τον καθένα.
0: Όχι, πρέπει να όχι,
1: θα
0: πάμε
1: μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Είπατε
2: δύο λόγια. Πρέπει να τα πω. Θα απαντήσετε.
11: Θα κάνουμε ένα γύρο και θα απαντήσετε.
0: Ναι, αλλά πρέπει να απαντήσουμε και εμείς αυτά που είπατε για μας.
11: Κύριε Φωτόπουλε.
2: Πρέπει να απαντήσουμε
0: και εμείς.
1: Το ερώτημα λοιπόν το οποίο θέσατε είναι εάν ο τοξικός ή μη τοξικός διάλογος ο οποίος γίνεται στο... στα πολιτικά κόμματα και στο κοινοβούλιο και εκτός κοινοβουλίου βοηθά από τους αυτές ή μάλλον υποθάλπι τέτοιου είδους δραστηριότητες και συμπεριφορές και εγκληματικές δράσεις. Μην τις λέμε συμπεριφορές, γιατί αυτές είναι εγκληματικές δράσεις. Είχαμε ένα νεκρό άνθρωπο σήμερα. Ξέρετε, αυτό είναι η δικαιολογία. Είμαι ένας άνθρωπος και γενικότερα σαν Ελληνική Λύση είμαστε ένα κοινοβουλευτικό κόμμα το οποίο καταθέτουμε προτάσεις, έχουμε μια συνεπή κοινοβουλευτική παρουσία. Θεωρώ ότι και ο λόγος μας και εντός και εκτός κοινοβουλίου είναι ήπιος.
11: Αυτό μήνυση,
1: επιτρέψτε μου, εντάξει, δεν θα ασχοληθώ με το ότι η Νέα Αριστερά προσπαθεί. Η Νέα Αριστερά προσπαθεί να βρει εχθρούς και να δημιουργήσει εχθρούς και προσπαθεί να βρει την θέση της στο χάρτη. Προφανώς αυτό της δίνει, πώς το λένε, ένα στίγμα και προσπαθεί να βγει στην επιφάνεια. Το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι ότι λέγοντας ότι η δημόσια συζήτηση δίνει βήμα ή δικαιολογεί αυτού του είδους της πράξης, νομίζω ότι είναι προς τη λάθος κατεύθυνση. Οποιαδήποτε συζήτηση γίνεται στο Κοινοβούλιο, είτε σε έντονους είτε σε λιγότερο έντονους ρυθμούς, δεν δικαιολογεί τρομοκρατικές επιθέσεις, δεν δικαιολογεί τρομοκρατικές πράξεις. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο και εκτός από καταδικαστέο, γιατί καταδικαστέο είναι απόλυτο.
11: Η μαφία, εγκλημητική οργάνωση και τα υπόλοιπα δεν τροφοδοτεί.
1: Ακούστε να δείτε. Στη διάρκεια των συζητήσεων.
0: Υπήρξαν περιστατικά βίας μέσα στο κοινοβούλιο και υπήρξαν και ακραίες εκφράσεις που ακούστηκαν στο κοινοβούλιο. Σας τα έφερα πριν. Θεωρείτε ότι δεν συμβάλλουν? Αυτό λέει η Ελληνική Λύση.
1: Δεν λέω ότι είναι προς σωστή κατεύθυνση. Θεωρώ όμως ότι με αυτόν τον τρόπο δικαιολογούμε. Κύριε Νικολακόπουλε, είμαι πάρα πολύ σαφής. Πρέπει να βάλουμε μια γραμμή. Δεν σημαίνει ότι η όποια αντιπαράθεση έχουμε μέσα στη Βουλή μπορεί να δικαιολογήσει εγκληματικές πράξεις. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Από εκεί και πέρα,
0: εάν δούμε. Επιδραβεύετε τέτοιες συμπεριφορές ή δεν καταδικάζετε?
1: Ακούστε να δείτε. Συμπεριφορές οι οποίες εκφεύγουν του κοινοβουλευτικού λόγου μπορούμε να βρούμε στον καθένα. Όταν ο Πρωθυπουργός διαχώριζε τους Έλληνες σε ψεκασμένους και ημί, ούτε αυτό είναι ορθή κοινοβουλευτική συμπεριφορά, ούτε αυτή είναι συμπεριφορά η οποία αρμόζει στον Πρωθυπουργό μιας χώρας. Να μην μπερδεύουμε τα πράγματα.
0: Το να λέτε εγκληματίες κάποιος.
1: Να λες ψεκασμένους κάποιους είναι καλό.
0: Να απαντήσω και εγώ όμως, γιατί έτεθηκα κάποια θέματα. Και μετά να απαντήσει συνολικά ο κ. Σκανδάμης. Επειδή άκουσα την τοποθέτηση του κ. Σκανδάμη για τη βία και πραγματικά τη βρίσκω και σωστή και ενδιαφέρουσα και μακάρι πραγματικά εδώ να έχουμε ένα ουσιαστικό και πραγματικό rebranding του κυρίου Τσίπρα σε αντίθεση με άλλα πράγματα που δεν είναι πιστικός. Όμως να πω το εξής. Και μακάρι να αφορά και όλα τα στελέχη, και αυτά που λέει ο κ. Καδάμης να μην αφορούν μόνο τον ίδιο, αλλά και όλα τα στελέχη. Γιατί κάθε φορά που η αστυνομία επεμβαίνει για να προστατεύσει, όπως είπατε πολύ σωστά, ότι πρέπει και να εξηγνιάσει και να βρει ποιοι έχουν κάνει αυτή την εγκληματική ενέργεια. Και πιστεύω ότι θα το κάνει, πιστεύω στην ελληνική αστυνομία. Άλλωστε τα μεγάλα οργανωμένα δίκτυα τρομοκρατικών οργανώσεων έχουν εξαρθρωθεί και πιστεύω ότι αυτό θα είναι κάτι μεμονωμένο. Αλλά πριν από λίγες μέρες, κάθε φορά λοιπόν που επεμβαίνει η αστυνομία, δεν πρέπει να μιλάμε, και το κάνουν πολλοί αριστεροί και πολλοί από το κόμμα του κ. Τσίπρα παλιά, ελπίζω όχι στο καινούριο, να μιλάνε για αστυνομική βία. Γιατί η αστυνομία όταν παρεμβαίνει, παρεμβαίνει για να προστατέψει την σωματική ακυρότητα των πολιτών. Πριν από λίγες μέρες, ένα στελεχός σας, καινούριο, σε ένα πάνελ, φοβόταν να καταδικάσει την επέμβαση ή την αναγκαία επέμβαση που πρέπει να κάνει η αστυνομία κάθε φορά που ασκείται βία μέσα στα ελληνικά πανεπιστήμια. Δεν μπορούσε να πει ότι μπορεί να παρεμβαίνει η ελληνική αστυνομία. Εγώ άκουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το θέμα που μιλήσατε για το διαδίκτυο. Το είπε και ο κύριος Τσόγκας. Είπε το εξής, ότι για τα τρόλ του διαδικτύου. Ξέρετε ότι είχε ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ στρατιές από τρόλ που κάνανε αήθεις, συκοφαντικές επιθέσεις στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και ξέρετε κάτι, δεν τα λέω μόνο εγώ. Τα είπαν τα ίδια τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ όταν αυτά τα τρόλ στην εσωκομματική διαμάχη στράφηκαν κατά άλλων συνυποψηφίων.
19: Ο κ. Σκανδάμης είναι στην Ελλάδα, δεν είναι στην
0: Ελλάδα. Ήδη τα λέγανε. Ελπίζω λοιπόν.
1: Και για τα δικά σας
0: ελπίζω λοιπόν. Όλα αυτά που έγιναν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ επί κ. Τσίπρα να μην γίνουν
19: κύριε και στην Ελλάδα. Μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ έχει και τρόλ
0: επίσης,
19: και είχε τρόλ.
0: Σε σχέση με τους θεσμούς.
19: Ειλικρινά, θέλω να μου απαντήσετε. Μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ είχε τρόλ.
0: Θα σας πω. Θα σας απαντήσω και αυτό. Σε σχέση με τους θεσμούς που ήταν και αυτή η σωστή παρατήρηση και ο σεβασμός στους θεσμούς, να σας θυμίσω μία προσπάθεια η οποία έγινε και σε βάρος ελεγχών του ΠΑΣΟΚ και μιλάω για την εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης και τη στοχοποίηση πολιτικών αντιπάλων με τον κύριο Παπαγγελόπουλο τότε που οδηγήθηκε σε ειδικό δικαστήριο. Πάλι επί κύριου Τσίπρα έγιναν αυτά. Πάλι επί κύριου Τσίπρα στελέχη ανώτατα της κυβέρνησής του, στενοί του συνεργάτες πήγαν στον Άριο Πάγο. Τότε σας θυμίζω και μιλάγανε για τα μεγαλύτερα σκάνδαλα που στερεφόντουσαν κατά. Όταν λοιπόν υπάρχει τέτοια στοχοποίηση που μιλήσατε για τους θεσμούς και τέτοιου σεβασμού θεσμούς από, από αυτόν που ηγείται της Ελλάς, ελπίζω πραγματικά να, να είναι ουσιαστικό το rebranding και σε σχέση με τον σεβασμό. Είπατε και για τον κύριο Γεωργιάδη. Θα απαντήσω σε όλα. Εγώ δεν θυμάμαι, παρά το έντονο ύφος που απαντάει και με επιχειρήματα ο κύριο Γεωργιάδη, δεν θυμάμαι να έχει αποκαλέσει εγκληματική οργάνωση ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε οποιαδήποτε άλλο. Δεν θυμάμαι να έχει αποκαλέσει εγκληματίες για έναν θάνατο τον οποιονδήποτε. Και το λέω για τα Τέμπη. Έτσι, και το λέω και για πολλές άλλες περιπτώσεις. Όταν λοιπόν φτάνουμε σε ακραία σημεία τέτοια εγκληματίας, εγκληματική οργάνωση, λοιπόν, αυτά καταλαβαίνετε ότι εγώ δεν τα έχω ακούσει από το σώμα του κύριου και είναι διαφορετικός ο λόγος. Αν τώρα από εκεί και πέρα είναι έντονος η πολιτική αντιπαράθεση, είναι κάτι άλλο. Άλλο όμως οι εκφράσεις οι οποίες δεν συνάδουν με ένα πολιτικό λόγο. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό.
20: Εντάξει, βέβαια, με τον κύριο Πολάκη και τον κύριο Κωνσταντοπούλου στο παρελθόν, έχει τοξικές αντιπαραθέσεις στη Βουλή.
0: Έχει,
20: όμως, σημείο...
0: έχει αποκαλέσει ποτέ. Κοιτάξτε λίγο, έχει αποκαλέσει ποτέ εγκληματική οργάνωση.
20: Έχετε πει πολλές φορές ότι έχει εγκληματική οργάνωση. Η λέξη εγκληματική οργάνωση υπάρχει σε μια δικογραφία τη Ευρωπαϊκή Αγγελία και την
0: Ελλάδα. Μια τελευταία φράση. Σα θυμίζω ότι για του θανάτου από τον κορονοϊό. Μας αποκαλούσαν εγκληματίες.
20: Εγώ θα σας θυμίσω το πρώτα χρόνια του μνημονίου. Η κυρία Βούλτεψη να μιλάει για κρεμάλες στο γουδί. Όταν ήσασταν στο αντιμνημονιακό σας φεγγάρι.
19: Πρέπει να αποδεσμεύσουμε τον κύριο Σκανδάμη. Να πάρουμε το τελευταίο.
11: Να ακούσουμε το τελευταίο του σχόλιο και τις απαντήσεις και στους τρεις σας. Και,
20: και αν συμφωνεί με τον κύριο Μπίστη για την συνεκμετάλλευση του Αιγαίου, να μας πει ο Σκανδάμης. Θα είναι ενδιαφέρον.
3: Βάλτε και κανένα άλλο ερώτημα ακόμα.
20: Όχι, επειδή είναι στελέχος σας, ο κύριος Σακαντάρης συμφώνησε που έγραψε και το, πώς το λέμε,
3: βάλτε και άλλο
20: το μανιφέστο.
3: Λοιπόν, πρώτον, επί του πολιτικού, τεράστια ανησυχία από ό,τι βλέπω σε Νέα Δημοκρατία και σε ΠΑΣΟΚ με την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στο προσκήνιο. Είναι ο άλλος πόλος, είναι ο μεγάλος προοδευτικός πόλος. Εγώ το ξαναείπα για τον κύριο Τσόγκα, μακάρι να ακολουθήσει και το ΠΑΣΟΚ σε μια διαδρομή αταλάντευτα προοδευτική και να μην χαράσει την πολιτική του κόμματος η κυρία Διαμαντοπούλου. Μακάρι να γίνει αυτό, απομένει να το δούμε. Και ταυτόχρονα, σε ό,τι αφορά την ανησυχία των δύο κομμάτων, σας διαβεβαιώνουμε ότι είμαστε εδώ για να εντείνουμε την ανησυχία αυτή και να πείσουμε την ελληνική κοινωνία ότι έχουμε ένα τεράστιο προγραμματικό πλαίσιο και μια πεποίθηση ότι μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα σε μια προοδευτική κατεύθυνση με εντυμότητα, ουσιαστικά μιλάμε για ηθική επανάσταση, με νέο πατριωτισμό, κύριε Τσόγκα. Θα ξέρετε πάρα πολύ καλά σε ό,τι αφορά το καλώδιο ότι είχε πρωτοστατήσει ο ίδιος ο Τσίπρας, ο Πρόεδρος, προσωπικά την περίοδο 15-19 για τις συνέργειες αυτές με την Ελλάδα και την Κύπρο. Άρα δεν θέλουμε μαθήματα.
20: Από τον κύριο Μανιάτη ξεκίνησε αυτό, κύριε Σκανδάμη. Και επειδή αλλάξατε εσείς κόμμα, δεν θα διαγράψετε όλη την ιστορία του ΠΑΣΟΚ.
3: Δεν θυμάστε καλά, εν πάση περιπτώσει.
19: Και επίσης θα σας έλεγα.
20: Κύριε Σκανδάμη, δεν θυμάστε εσείς καλά. Αυτή τη στιγμή έχετε διαγράψει όλο το παρελθόν σας και βλέπετε μόνο τον κύριο Τσίπρα παντού. Τι έκανε για το καλώδιο ο κύριος Τσίπρας?
3: Θέλω να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Σας απάντησα. Θέλω να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Λοιπόν, τώρα πάμε στα επόμενα ερωτήματα. Είπατε ότι υπάρχουν τομεάρχες που στο παρελθόν έχουν εκφράσει απόψη, έχουν εκφράσει οτιδήποτε άλλο. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι ένα νέο κόμμα, είναι συντεταγμένο. Έχει τα όργανά του, έχει τον πρόεδρό του, τους τομεάρχες του. Η πολιτική εκφράζεται μέσα από αυτά τα πρόσωπα, εκφράζεται για το σήμερα και για το μέλλον. Το παρελθόν δεν μας αφορά. Τώρα, αυτή η κατασυκοφάντηση του ΣΥΡΙΖΑ, Ψηλίδη.
11: Δεν είστε από μηδενική βάση, πάντως, συγγνώμη κύριε Σκανδάμη.
3: Θα σας έλεγα το εξής.
11: Δεν είστε από μηδενική βάση. Ο κύριος Τσίπρας υπήρξε πρωθυπουργός αυτής της χώρας. Μετέχει στα πολιτικά δρόμενα τα τελευταία 30 χρόνια.
1: Ο κύριος Τσίπρας είναι αρχηγός πολιτικού κόμματος.
11: Δηλαδή, πραγματικά, δεν πατήσαμε ένα αντίλητη και γεννήθηκε η Ελλάς. Από την ώρα που και ο Τσίπρας.
20: Εκτός και αν θεωρεί ότι τα τελευταία τρία χρόνια που ο κύριος Τσίπρας δεν έκανε καθόλου αντιπολίτευση,
11: κάνει,
20: μπορεί αυτό να έχει σβήσει τα πάντα.
11: Κάνει εντύπωση.
20: Μπορεί να εννοεί αυτό ο κύριος Σκανδάμης.
11: Κάνετε προσκλητήριο στις συνεργασίες, υποθέτω, στο ΠΑΣΟΚ, αυτό καταλαβαίνω, των προοδευτικών δυνάμεων, όταν ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας το έχει αποκλείσει. Είναι παλιά κόμματα, φθαρμένα και δεν τα θέλουμε.
3: Εγώ θα έλεγα λοιπόν το εξής. Πρώτον, σε ό,τι αφορά, γιατί επιχειρείται από το πάνελ μια κατασυγκοφάντηση σιλίδιν των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που είναι απαράδεκτη. Υπάρχουν λαμπρά στελέχη, ένα λαμπρό κόσμο ο οποίο έχει υποστηρίξει
20: τον ΣΥΡΙΖΑ τη Ελλάδα.
19: Τώρα μα μπερδέψατε.
3: Αγωνιά γι' αυτό. Όχι, σα λέω επειδή η Σιλίδη κατηγορείτε τα πάντα όλα τα κόμματα.
11: Το ΣΥΡΙΖΑ εννοείται τη Ελλάδα.
19: Είπατε ΣΥΡΙΖΑ. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Μα γι' αυτό αναφερόσατε τόση ώρα στην τοξικότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, και στον Αλέξη Τσίπρα, σε αυτό δεν αναφερόσασταν. Σα λέω λοιπόν ότι υπάρχει ένα κόσμο ο οποίο είναι λαμπρό, είναι κοινωνικό, είναι εργατικό, επιθυμεί να αλλάξει την Ελλάδα με τον τρόπο του. Εμείς είμαστε ένα άλλο κόμμα. Επειδιόκουμε να είμαστε
19: άρα κυρία και δύναμη στις επόμενες εκλογές. Άρα τι θέλετε στελέχη της ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάς. Συγγνώμη τώρα που σας διακόπτω, αλλά έτσι πώς το λέτε, άρα καταλαβαίνω ότι κάποια στελέχη...
3: Το προσκλητήριο του Αλέξη Τσίπρα.

0: Να αλλάξουμε πάντως, τα πράγματα. Κύριε, η Νέα Δημοκρατία δεν πρέπει να ξαναείνει κυβέρνηση.
1: Δεν φαίνεται αυτό το ρεύμα που λέτε. Δημοσκοπικά δεν φαίνεται. Ακόμα ο κύριος Τσίπρας, δημοσκοπικά λέω και πάλι, δεν έχει πιάσει το εκλογικό ποσοστό των εκλογών που συμμετείχε το 23 ως υποψήφιος πρωθυπουργός. Είστε στο 14 έως το 16. Απέχετε δηλαδή ακόμα και από το 20% που πήρε ο κύριος Τσίπρας στις εκλογές τελευταίες που συμμετείχε ως υποψήφιος πρωθυπουργός το 23. Δεν βλέπω αυτό το ρεύμα όπως το περιγράφετε, τουλάχιστον μέχρι τώρα.
0: Είναι ένα κόμμα ενός μηνός, το ξέρετε πάρα πολύ καλά.
1: Μάλιστα. Πότε υπολογίζετε λοιπόν
0: έρχεται,
1: θα το δούμε.
0: Και το ότι έρχεται, έχει ποσοστά από 15 μέχρι 20 και πλέον της 100, αποδεικνύεται εδώ στη χώρα μας, υπήρχε ένα τεράστιο πολιτικό κενό που δεν μπόρεσε να καλύψει άλλα κόμματα του πρωθυπουργικού χώρου. Μάλιστα. Αυτό είναι το.
2: Άρα
1: ο κύριος Φάμπελος και ο κύριος Αδουλάκης δεν... Ναι, πείτε ναι.
0: Οι τάσεις της κοινωνίας είναι να βαδίσουν κοντά σε αυτούς που μπορούν να εγγυηθούν την εντυμότητα σε μια κυβέρνηση και την ελπίδα για τον ελληνικό λαό. Αυτό το διασφαλίζει και η προεδρία του Αλέξη Τσίπρα και ο κόσμος που έρχεται και συμπληρώνει το εγχείρημα αυτό, μαζί φυσικά και τα νέα στελέχη.
2: Θεωρώ
0: λοιπόν
2: και
0: αυτό το προσκλητήριο προχωράμε για μια νέα Ελλάδα, μια ηθική επανάσταση, γιατί αυτό χρειάζεται η χώρα μας και επιτέλους. Να μην υπάρχουν, κύριε Τσόγκα, δίπολα, δίπορτα και οτιδήποτε άλλο. Αταλάντευτα όλοι κατά τη Νέα Δημοκρατία.
3: Δεν καταλαβαίνω σε τι αναφέρεστε. Στα δίπολα, δίπορτα.
1: Εμείς είμαστε αποδεσμένοι. Αυτά που λέτε δεν σας αφήνουμε. Λέω, τι εννοείτε, κάνετε προσκλητήριο στο Πασόκ να συνεργαστεί με τον κύριο Τσίπρα να ρίξει το Μητσοτάκι.
3: Ή να πάμε κι εμείς στον κύριο Τσίπρα, να διοριστούμε δηλαδή. Γιατί υπάρχουν πολλοί που δεν εκλέχθηκαν, για παράδειγμα, στην Κεντρική Επιτροπή στο Πασόκ και ξαφνικά διορίστηκαν. Στα όργανα του κύριου Τσίπρα. Ένα κόμμα διορισμένων είναι, αν έχετε καταλάβει τι είναι αυτή τη στιγμή. Σωστά, κύριε Σκανδάλη, μου γελάτε.
2: Οι δημοσκοπήσεις είναι δεύτερο και το Πασόκ παλεύει για τρίτη θέση μαζί με το κόμμα της κυρίας Κασιανού.
3: Θα τις δούμε τις δημοσκοπήσεις. Την τελευταία φορά που πολιτεύτηκε ο κύριος Τσίπρας, έπεσαν οι δημοσκοπήσεις 8-9 μονάδες. Στο 30 το δίναν, στο 20 έφτασε. Οπότε ας κάνουμε λίγο κράτη με τις δημοσκοπήσεις και μην αυτό να κηρύσσονται κάποιοι αξιωματικοί αντιπολίτευση λόγω MRB, Alco Mark κτλ.
4: Έχουμε έρθει για να συζητήσουμε το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα. Τουλάχιστον εγώ αισθάνομαι λίγο άπολα. Γιατί δεν συζητάμε για τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και για τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας.
2: Ολοκληρώστε, κύριε Σκανδάλη, σας παρακαλώ.
0: Εγώ λέω να μην έχουν αγωνία οι Έλληνες πολίτες. Υπάρχει λύση. Η λύση είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
5: Πάντως βλέπω να ταυτίζεσαι.
0: Έχετε χιούμορ. Λοιπόν, η λύση είναι η ελληνική
2: αριστερή συμπαράταξη.
5: Κύριε Σκανδάμη,
0: και καλούμε όλο τον κόσμο να συσπλατευτεί σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια ανατροπής.
5: Και βλέποντας και τον κύριο Φωτόπουλο να μην θέλει να ασχοληθούμε άλλο με τον κύριο Τσίπρα. Και υπάρχει και μια ταύτιση στο ελληνική. Δεν ξέρετε, αύριο μπορεί
0: κύριε
5: να βρείτε τον κύριο Βελόπουλο μετά τον κύριο Καμένο.
0: Εντάξει, τώρα
2: οι προβοκάτσεις
0: δεν πιάνουν εδώ πέρα.
4: Κύριε Νικολακόπουλε,
5: επειδή τον υπερασπιστήκατε πριν, να μην
4: ασχοληθείτε
5: άλλο με τον κύριο Τσίπρα.
2: Δεν φεύγετε, καθίστε μαζί μου.
4: Και αυτό το θεωρείτε ότι υπερασπιστήκαμε εμείς τον κύριο
0: Τσίπρα. Μια κουβέντα μόνο, μου επιτρέπετε. Μια κουβέντα μόνο.
1: Λίγο να ακούσουμε τον κύριο Τσίπρα.
0: Λέω στον ευγενή κύριο Νικολακόπουλο το εξής. Καταλαβαίνω τη μεγάλη αγωνία της Νέας Δημοκρατίας γιατί άλλαξαν οι δίθεν βεβαιότητες που είχε στο παρελθόν. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι με τίποτα το πρώτο κόμμα σε επόμενες εκλογές, ως βεβαιότητα λέω, ως βεβαιότητα, δεν είναι. Και υπάρχει μια τεράστια ανησυχία να υπονομεύσει ένα λαϊκό εγχείρημα όπως αυτό του Αλέξη Τσίπρα, που κατακτά αυτή τη στιγμή όλο και περισσότερο κόσμο και γοητεύει τις συνειδήσεις των Ελλήνων πολιτών. Για την αταλάντευτη στράτευσή του στο να φύγει αυτό το καθεστώς σύψης και διαφθοράς από τη χώρα.
1: Ευχαριστούμε την επόμενη φορά. Σας περιμένουμε εδώ πάντως.
2: Ναι, ναι. Να ήρθες
1: για να έχετε,
2: στο
1: να μην έχετε το άλλο που έχετε εξ αποστάσεως.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Φωτόπουλο.
1: Ναι, γιατί τον έχουμε
2: αδικήσει. Δεν είναι σωστό. Κύριε Φωτόπουλο.
4: Κοιτάξτε να δείτε.
1: Ποια θέματα λοιπόν θέλετε να βάλετε ως ελληνική λύση πέραν του κύριου Τσίπρα.
4: Δεν είναι θέμα τι θέλουμε να βάλουμε εμείς στην ελληνική λύση. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μια μέρα δύσκολη υπό την έννοια ότι είχαμε την απώλεια ενός ανθρώπου. Από εκεί και πέρα τον αναλωνόμαστε σχετικά με τα κόμματα, σχετικά με τα ποσοστά, σχετικά με κόμματα τα οποία επί της ουσίας δεν έχουν καταθέσει και ένα πρόγραμμα το οποίο θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Εγώ βλέπω με πολύ σεβασμό την οποιαδήποτε προσπάθεια κάποιου να μπει στα κοινά και να παρακινήσει κόσμο να σηκωθεί από τον καναπέ του και να πάει να ψηφίσει. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας θα συμφωνήσουμε όλοι ότι τρέχουν καθημερινά. Προβλήματα όπως η ακρίβεια, προβλήματα όπως η φορολογία, προβλήματα.

0: τα οποία ζούμε όσοι περπατάμε και όσοι επιχειρούμε και όσοι έχουμε επάγγελμα, είναι προβλήματα τα οποία τα βλέπουμε και τα αντιμετωπίζουμε. Προβλήματα όπως το ιδιωτικό χρέος, για τα οποία επί της ουσίας στα πάνελ δεν κάνουμε έναν διάλογο, δεν κάνουμε μια συζήτηση για αυτά τα οποία απασχολούν τους Έλληνες πολίτες. Ξέρετε, έχω γραφείο, πάνω, έχω επάγγελμα.
1: Αν ακρίβεια, νομίζω ότι όλα τα πάνελ, όλα τα διοικητικά πάνελ που δεν έχουμε συζητήσει και δεν έχουν συζητήσει και συνάδελφοι και πολιτικοί από όλα τα κόμματα.
0: Η συζήτηση και για το ιδιωτικό χρέος και για το πώς θα πάμε στις εκλογές, τα προγράμματα των κομμάτων δεν τα έχουμε συζητήσει επαρκώς. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, αν θέλετε.
2: Η ελληνική λύση σκέφτεται να στείλει το πρόγραμμά της να κοστολογηθεί.
0: Η ελληνική λύση δεν σκέφτεται να στείλει. Η ελληνική λύση, όπως όλα τα κόμματα, είμαστε υποχρεωμένα
1: πια
0: εκ του νόμου να τα στείλουμε. Δεν είναι, ξέρετε,
3: στη
0: διακριτική μας ευχέρεια αν θα τα στείλουμε ή όχι. Είναι νόμος του κράτους, θα το κάνουμε.
2: Η Ελλάδα δεν πρόκειται να το στείλει.
1: Το
2: πάσο που βλέπω για πρώτη φορά, κύριε Τσόκα, μου κάνει εντύπωση.
0: Ξέρετε, κύριε
2: Ελευθερόπουλε,
0: δεν είναι στη διακριτική ευχέρεια κάποιου κόμματος αν θα το στείλει ή όχι. Τα κόμματα οφείλουμε να στείλουμε αν θέλουμε να είμαστε συνεπείς σε αυτό που λέμε ότι είμαστε κόμματα του Κοινοβουλίου ή, εν πάση περιπτώσει, θέλουμε να συμμετάσχουμε στις εκλογές. Το να λες ότι δεν θα στείλω το πρόγραμμά μου είναι κάτι το οποίο είναι σαν να λες δεν θέλω να συμμετάσχω στις εκλογές. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
2: Επειδή πέταξε ο κ. Νικολακόπουλος μια αιχμή, αν θα συνεργαζόσαστε με το κόμμα του κ. Τσίπρα που συνεργάστηκε ο κ. Καμένος στο παρελθόν. Εγώ θα ρωτήσω αυτό. Θα ρωτήσω, σκέφτεστε, εάν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη όπως έχουν δημοσκοπήσεις και χρειάζεται κάποιον ούτερο να είστε εσείς αυτός.
0: Να πω στον κύριο Νικολακόπουλο ότι
1: πιο εύκολο να
0: συνεργαστεί λοιπόν με τον κύριο Τσίπρα η Νέα Δημοκρατία
1: παρά εμείς.
0: Όχι, δεν υπάρχει περιθώριο. Ξέρετε, οι συγκρίσεις και οι συμφωνίες γίνονται επί προγραμματικών βάσεων. Εμείς έχουμε διαφορές τις οποίες έχουμε καταθέσει και στο Κοινοβούλιο και εκτός Κοινοβουλίου και με τη Νέα Δημοκρατία και με το ΠΑΣΟΚ για το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Έχουμε διαφορές με τον κύριο Τσίπρα, γιατί το κόμμα του δεν το έχουμε δει σε επίπεδο προγραμματικών δηλώσεων και σε επίπεδο προγράμματος.
1: Έχει πει κάποια πράγματα,
0: αλλά ξέρετε, επιτρέψτε μου, αυτή είναι άποψή μου και νομίζω και άποψη των περισσότερων. Το να εκφράζεις κάποιες απόψεις δεν σημαίνει ότι αυτό είναι πρόγραμμα κόμματος. Συνήθως το λογικό είναι πρώτα να φτιάχνεις πρόγραμμα και μετά να φτιάχνεις κόμμα. Αυτό λέει η δική μου η ταπεινή λογική, αν θέλετε. Ο κύριος Τσίπρας έχει την πολυτέλεια να το κάνει αντίστροφα, να το κάνει ανάποδα και να παρουσιάσει το πρόγραμμά του εν καιρό.
1: Εμείς
0: πρώτα φτιάξαμε πρόγραμμα και μετά φτιάξαμε κόμμα ως ελληνική.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Νικολακόπουλο. Βλέπουμε ότι η κυβέρνηση επικεντρώνει το ενδιαφέρον της πλέον και στο κομμάτι της ακρίβειας σε ένα θέμα που δεν θα πω δεν τα έχει πάει καλά, πάντως δεν έχει τα αποτελέσματα που θα έπρεπε μέσω όλων αυτών των μέτρων που έχει λάβει. Δεν βλέπουμε. Βλέπουμε ότι η ακρίβεια βγήκε και ο πληθωρισμός σήμερα. Και είναι πολύ παραπάνω από σε σχέση με την.
0: Με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Άρα, πώς θα αντιμετωπίσετε την ακρίβεια με ημίμετρα τελικά, γιατί γι' αυτό σας κατηγορεί και αντιπολίτευση. Δηλαδή, το πόσο κάνει. Τι είναι αυτό, αυτό δεν αντιμετωπίζει την ακρίβεια. Με ποιο τρόπο, με αυτή τη συμφωνία κυρίως με τα σούπερ μάρκετ και με τις βιομηχανίες. Και πότε θα συμβεί αυτό, το Σεπτέμβρη, για να γεμίσουν τα ταμεία από τους έμεσους φόρους το καλοκαίρι.
4: Λοιπόν, καταρχάς, να συμφωνήσω και εγώ ότι είναι ένα μείζο θέμα και νομίζω ότι εκεί θα κρυθούμε όλοι στον δρόμο προς τις εκλογές. Και αυτό είναι και ο μεγαλύτερος αντίπαλος, αν θέλετε, της Δημοκρατίας, στα προβλήματα των πολιτών. Η ακρίβεια είναι ένα μείζο θέμα. Ξέρουμε τις αιτίες, ξέρουμε από πού προήλθε η ακρίβεια, ξέρουμε ότι δοκιμάζει όλη την Ευρώπη, όλες τις χώρες του κόσμου, ξέρουμε και ποια είναι τα αίτια τα οποία. Αν θέλετε, η ενεργειακή κρίση που έχει δημιουργηθεί και από τους πολέμους. Αλλά, πάσης, για να συζητήσουμε, πρέπει να υπάρχουν και συγκεκριμένα προγράμματα των κομμάτων. Και αν θέλετε, θα βάλω και μια δεύτερη παρατήρηση, επειδή είπατε και για τον κύριο Τσίπρα. Πρέπει να υπάρχουν και. Εγώ ξέρω ότι τα προγράμματα γίνονται και μέσα από διεργασίες, μέσα από τα κόμματα, μέσα από συνέδρια, δημοκρατικές διαδικασίες. Και αποφασίζουν και τις κατευθύνσεις. Δεν έχουμε δει το πράγμα αυτό να σημαίνει.
1: Λέει, αλλά μην μείνουμε τώρα στον κύριο Τσίπρα.
4: Έρχομαι λοιπόν αμέσως. Λοιπόν, η ακρίβεια. Έχουν ληφθεί μια σειρά από μέτρα από την. Δεν λέω ότι έχουμε καταπολεμήσει στο βαθμό που θα θέλαμε το πρόβλημα της ακρίβειας, αλλά να θυμίσω ότι έχει γίνει ανεξάρτητη αρχή που πλέον κάνει και εκτεταμένους ελέγχους στην αγορά, ακριβώς για να αντιμετωπίσει φαινόμενα εσχροκέρδειας. Θυμίζω ότι εμείς φέραμε για πρώτη φορά τη διάταξη για την εσχροκέρδεια με βάση την οποία καταλογίζονται πρόστιμα. Η διάταξη δηλαδή που υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαφόν και περιθώριο κέρδους. Και ερχόμαστε σε αυτό. Και βέβαια, ναι, όλα αθρηστικά δημιουργούν ένα πλέγμα αντιμετώπισης. Η συμφωνία που έγινε να παγώσουν οι αυξήσεις για δύο μήνες.
2: Να θυμίσω.
0: Δεν πήγε και πολύ καλά.
1: Ακούστε, το πήρατε πίσω
4: τώρα. Αλλά πάνω απ' όλα, Το περιθώριο μέτρα, και έδωσε η διάταξη.
2: Και το πάγωμα αυτό που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης στον τιμό.
4: Ισχύει η διάταξη.
2: Λύθηκε το πρόβλημα.
4: Ισχύει. Όπως και το πόσο κάνει να ενημερώνονται οι πολίτες για τις τιμές. Όλα αυτά τα μέτρα τα οποία πήραμε το προηγούμενο. Αλλά πάνω απ' όλα, κρατήστε ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος έγκυται κυρίως στην αύξηση των μισθών. Και αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε και ρίχνουμε όλο το βάρος, είναι να αυξήσουμε το εισόδημα των πολιτών και τον πιο ευάλωτο.
1: Την αύξηση των μισθών. Οτιδήποτε
3: νομοθετεί αύξηση των μισθών, τον κατρώει ο πληθωρισμός.
4: Και αυτό δεν γίνεται μόνο γιατί αποδεδειγμένα έχει αυξηθεί και ο κατώτατος μισθός και ο μέσος μισθός και έχουμε ενισχύσει ευάλωτες ομάδες, τους νέους με φοροελάφρυνσης, τις πολυτεκνές οικογένειες, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, συνταξιούχους. Για τα μισθώματα τώρα επιστρέφουμε τα πρόσθετα μέτρα με επιστροφή δύο μισθωμάτων σε συγκεκριμένες κατηγορίες υπαλλήλων, ενός μισθώματος με αύξηση του επιδόματος του έκτακτου βοηθήματος για τους συνταξιούχους, με επιδόματα για τους ανθρώπους που χρειάζονται πραγματική βοήθεια. Κοιτάξτε λίγο. Δημιουργείται ένα πλέγμα συνολικό. Δεν λέω ότι έχουμε καταπολεμήσει το πρόβλημα, σε συνδυασμό όμως με το γεγονός και τα μέτρα που λάβαμε για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, το πετρέλαιο κινήσεις, το fuel pass, τα λυπάσματα για τον πρωτογενή τομέα.
1: Άρα είστε ευχαριστημένοι από την αποδοτικότητα των μέτρων αυτών, κύριε Νικολακόπουλε.
4: Σας είπα και πριν ότι δεν έχουμε φτάσει στο βαθμό που θέλαμε. Θεωρώ όμως ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα και δεδομένου ότι υπήρξε και μια συμφωνία πλέον μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που θα αποκλιμακώσει, ήδη έχει αποκλιμακώσει, τις τιμές του πετρελαίου στις τιμές που υπήρχαν πρώτου πολέμου, θεωρώ ότι στο επόμενο διάστημα θα αποκλιμακωθούν οι τιμές και εδώ στην Ελλάδα. Και αυτό θα δημιουργήσει μια αλυσίδα.
2: Στην κοινοβουλευτική ομάδα εν όψη της ΔΕΘ. Ποια θεωρείται κομβική, γιατί τι συζητάνε τώρα στα τραπέζια, ποιο θα είναι το μέτρο αυτό που θα αντιστρέψει την εικόνα της Νέας Δημοκρατίας και τους ελπίδες να κερδίσει την αυτοδυναμία. Ποιο μέτρο θα προτείνει στον κύριο Μητσοτάκη στις 20 Ιουλίου, πότε θα κάνετε την κοινοβουλευτική σας ομάδα.
4: Δεδομένου ότι αποδεδειγμένα αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι έχει ενδυναμώσει τη χώρα στα διεθνή θέματα, αμυντικά, γεωστρατηγικά. Έχει καταστήσει αξιόπιστη σύμμαχο και εταίρο, έναν αξιόπιστο παίχτη σε περιφερειακό επίπεδο. Και νομίζω ότι η ενδυνάμωση της χώρας αυτής είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που το αναγνωρίζουν όλοι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω ότι αυτό το οποίο μένει είναι να καταπολεμήσουμε τα προβλήματα των πολιτών και είναι η ακρίβεια το μεγαλύτερο. Η οικονομία επίσης έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα. Έχουν περάσει σε μεγάλο βαθμό στους πολίτες, για παράδειγμα, με την μείωση της ανεργίας. Με τη μείωση της ανεργίας και την έβρεση εργασίας σε πάνω από 600.000 συμπολίτες μας, που θυμάστε τι κατάσταση υπήρχε το 2019, περνάει με την αύξηση των μισθών προφανώς. Άρα αυτό το οποίο θέλουμε είναι να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο το εισόδημα των πολιτών. Και άρα λοιπόν τα μέτρα τα οποία θα υπάρξουν θα στοχεύσουν εκεί. Προφανώς όμως δεν θα ζητήσουμε ποτέ να υποσχεθούμε πράγματα που δεν μπορούμε να τα τηρήσουμε. Πράγματα τα οποία θα διακινδυνεύσουν τη δημοσιονομική ισορροπία της χώρας, γιατί έχουμε καταλάβει πλέον όλοι. Ότι δεν μπορούμε να περάσουμε τα βάρη στις επόμενες γενιές. Και κάποιοι το κάναν αυτό στο παρελθόν. Και όλοι το ξέρουμε πλέον. Και το ζήσαμε και τις συνέπειες τις πληρώσαμε πάλι εμείς. Όταν λοιπόν εμείς δημιουργούμε πλεονάσματα και αποκλιμακώνουμε δημόσιο χρέος, πληρώνουμε και τόκους προώρα, όταν πληρώνουμε προώρα το χρέος, πληρώνουμε και τόκους που πληρώνουν οι Έλληνες πολίτες από το φόρο. Αυτό που λοιπόν θα συνεχίσουμε να μειώνουμε φόρο για να μειώσουμε το εισόδημα των πολιτών.
3: Έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης ως αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης.
2: Θα καταθέσετε τις προτάσεις στο πρόγραμμά σας τελικά στο δημοσιονομικό.
0: Στο γενικό λογιστήριο του κράτους.
2: Στο γενικό του κράτους.
3: Αρχικά να πω για τα πλεονάσματα, επειδή άκουσα τον κύριο Νικολακόπουλο να λέει για τα πλεονάσματα. Θυμάστε ο κύριος Μητσοτάκης ως επικεφαλής εξωματικής αντιπολίτευσης τι έλεγε στον κύριο Τσίπρα τότε για τα πλεονάσματα που. Πάτε σε πλεονάσματα και ματώνετε τη μεσαία τάξη και γεμίζετε με επιδόματα τον κόσμο.
1: Αυτό,
3: τα ματωμένα πλεονάσματα, ακριβώς το ίδιο και χειρότερα κάνει με τον κύριο Τσίπρα.
4: Ακούστε λίγο.
1: Δεν σας διακόψετε.
3: Άκουσα διάφορα. Λοιπόν, κύριος Μητσοτάκης, επίσης, Γενάρης 24, Μάιος 24, καλοκαίρι 24 και άλλες δυο συνεντεύξεις που έδωσε, όλες αυτές νομιλήξεις συνεντεύξεις. Είχε μια αγαπημένη φράση ο κύριος Μητσοτάκης. Τα χειρότερα με την ακρίβεια είναι πίσω μας, έλεγε κάθε φορά. Τελικά ήταν πάντα μπροστά μας. Πώς αντιμετώπισε λοιπόν η κυβέρνηση αυτά τα χρόνια αυτό το κρίσιμο ζήτημα, κάτι επιστολές στην κυρία Φόντερ Λάιεν, μια με τα σούπερ μάρκετ, μια συμφωνία για τα 2.000 προϊόντα, βασικά ανάμεσα στα οποία καβουροδαγκάνες, δολώματα πάστας για ποντίκια και πιγκάλ. Και εν τέλει, τι έχουμε, την Ελλάδα αυτή τη στιγμή να είναι τελευταία στην αγοραστική δύναμη, να έχουμε μια ισορρευμένη ακρίβεια 40% και να μην έχει αποδεχτεί το βασικό πρόβλημα που προκαλεί την ακρίβεια. Και που είναι ύπαρξη στο καρτέλ. Κάτι που δεν λέμε εμείς, κάτι που επιβεβαίωσε η Τράπεζα της Ελλάδος, λέγοντας ότι 7 εταιρείες εμπορίας τροφίμων αυτή τη στιγμή έχουν ελέγχο του 85% της αγοράς. Αν δεν πάμε σε μείωση φόρων και αν δεν πάμε σε νομιλικές τριγωνικές συναλλαγές, δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα.
2: Λοιπόν, και ένα τελευταίο πρόσωπο από τον κύριο Φωτόπουλο για να κλείσουμε.
0: Για μας το πρόβλημα της ακρίβειας είναι πρόβλημα της χροκέρδειας. Το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή. Έχουμε πει ότι πρέπει να ενταθούν οι έλεγχοι, πρέπει τα πρόστιμα να είναι αποτρεπτικά. Το γεγονός ότι η κυβέρνηση νομοθέτησε την χροκέρδεια δεν λέει τίποτα. Τα πάντα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Και το αποτέλεσμα δεν δικαιώνει την κυβέρνηση. Η ακρίβεια είναι εδώ. Η ακρίβεια πλήττει τα νοικοκυριά και τους Έλληνες πολίτες. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι έλεγχος από αυτό που λέμε από το χωράφι μέχρι το ράφι. Και οι όποιες ενδιάμεσες νομιλικές συναλλαγές να καταλογιστούν και να τιμωρηθούν.
1: Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Είναι έντονη συζήτηση. Σας ευχαριστούμε και εσάς πολύ.
2: Και αμέσως μετά.
1: Κάτσε.
2: Πού φύγουνε, πίσω από τις γραμμές με Γιώργο Πιέρο, Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρη Τάκη. Και πες το κλείσιμο.
1: Δεν θα το πω, είπα. Ευχαριστώ τους τηλεθεατές που μας παρακολούθησαν. Και αύριο, επόμενη μέρα, 8 η ώρα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
5: Αμέσως μετά, πίσω από τις γραμμές.

0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
1: Είχε εκλειώτη η γυναίκα αυτή.
2: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
3: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
4: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι το ρεύμα και να το σπάει.
5: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.
6: Where all rookies belong, back in school.
7: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
8: Give me a chance to straighten this out.
9: You got it.
8: What do you got in mind?
6: I want it picked up and I want it picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
7: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
6: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
5: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
7: Το παγκόσμιο κύπελο δεν ήταν ποτέ μόνο ποδόσφαιρο. Για κάποιους ήταν ένα παιχνίδι. Για άλλους ήταν η ίδια η πατρίδα. Για πολλούς ήταν πολιτική, προπαγάνδα και εξουσία. Για τους περισσότερους είναι μνήμη και ταυτότητα. Πάντα όμως και για όλους είναι ελπίδα. Και αυτό το βιβλίο αναλύει την ιστορία του κόσμου μέσα από το παγκόσμιο κύπελο. Το Μουντιάλ δεν άλλαξε μόνο το ποδόσφαιρο. Άλλαξε τον κόσμο. Ο Τζόναθαν Βίλσον στο Δύναμη και Δόξα αφηγείται τη φωτεινή, τη σκοτεινή, αλλά σε κάθε περίπτωση συναρπαστική ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Γιατί το παγκόσμιο κύπελο είναι κάτι πολύ περισσότερο από ποδόσφαιρο. Δύναμη και Δόξα από την MV Publications.

0: στέλνουμε ένα σαφέστατο μήνυμα. Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Και αυτό αποτελεί, πιστεύω, μια δέσμευση όχι μόνο της παράταξής μας, αλλά και όλων των Ελλήνων πολιτών.
1: Δολοφονικές επιθέσεις, γκαζάκια, όχι δηλαδή τα χαρτάκια που πετάνε και φεύγουν. Όταν βάζεις γκαζάκια, άρα δηλαδή έναν εκρηκτικό μηχανισμό, οπουδήποτε και ειδικά σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεσαι την πιθανότητα αυτοί μπορούν να πεθάνουν, επιθυμείς να πεθάνουν στην πραγματικότητα.
2: Εκφράζω την οδύνη και την βαθιά μου θλίψη για τον χαμό της μητέρας στους τελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Βαριά μέρα, μαύρη μέρα. Μετά από πολλά χρόνια στη χώρα μας έχουμε νεκρή γυναίκα από τρομοκρατικό χτύπημα. Έχει διαπιστωθεί ο θάνατος της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα μετά την τρομοκρατική δολοφονική επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Και είναι πραγματικά μια μαύρη σελίδα, καθώς επανέρχονται οι χειρότερες δυνατές μνήμες από την τρομοκρατία στη χώρα μας, με τη γυναίκα να χάνει τη ζωή της. Θα έχουμε αναλυτικό εκτενές ρεπορτάζ και για όλους τους υπόλοιπους που βρίσκονται στο νοσοκομείο, ευτυχώς εκτός κινδύνου. Με ομόθυμη βέβαια, και αυτό είναι το θετικό, καταδίκη όλων των πολιτικών δυνάμεων για αυτή την τρομοκρατική επίθεση και με τις αρχές βέβαια να δεσμεύονται ότι σύντομα θα βρεθούν οι ένοχοι και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται η ακρίβεια. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, καταθέτει επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό, ενώ αναμένεται αύριο να έχει συναντήσεις για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής με τον Νίκο Δένδια και τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Βηματισμός από τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς και αδιέξοδα και αμφισβήτηση για τον Σοκράτη Φάμελο. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά με ρεπορτάζ, παρασκήνιο, συνδέσεις με τους συναδέλφους μας ευθύς αμέσως και βέβαια τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ο οποίος βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μετά από αυτό το δολοφονικό χτύπημα των τρομοκρατών, αμέσως μετά την επιστροφή του, θα είναι εδώ πίσω από τις γραμμές για να μας δώσει απαντήσεις και να μας πει βέβαια και για όλα τα στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν στη σύλληψη των δολοφόνων. Τώρα, πάμε να συνδεθούμε με την Βασιλεία Μανοπούλου και τον Φάνη Καραμπατσάκη. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα, Βασιλεία και Φάνη. Βασιλεία, ξεκινώ με σένα για να μας δώσεις την εικόνα από το νοσοκομείο όπου βρίσκονται μετά τον θάνατο που είχαμε σήμερα. Αλλά έχουμε την κόρη της, η οποία έχει εγκάφματα, τον πατέρα και άλλους βέβαια ανθρώπους που είναι ευτυχώς και σε καλύτερη κατάσταση εκεί.
4: Να ξεκινήσουμε από την κυρία Βάγια Νέστορα, την μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή στις 7 παρά 10 το απόγευμα. Ήταν διασωληνωμένη στη μονάδα θετικής θεραπείας μετά την πιστική επίθεση που σημειώθηκε στην πολυκατοικία του στην Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα. Υπέστη εγκάβματα στο 80% του σώματός της και σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου, διακομίστηκε σε πολύ βαριά κατάσταση στα τμήματα επιγόντων περιστατικών του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου. Διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε άμεσα στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Νοσηλεύτηκε με εκτεταμένα εγκάβματα στο 80% του σώματός της, όπως είπαμε προηγουμένως, πολυοργανική ανεπάρκεια σε βαρύτατη κατάσταση και κατέληξε στις 7 παρά 10. Να πούμε ότι το νοσοκομείο εξέφρασε τα συλληπιτήριά του, ενώ τώρα αναφορικά στην υγεία της Αφροδίτης Νέστορα υπέστη εκτεταμένα εγκάβματα πρώτου και δευτέρου βαθμού, κυρίως στα χέρια και στα πόδια, αλλά αντιμετώπισε και κάποια προβλήματα αναπνευστικά. Νοσηλεύεται στην πνευμονολογική κλινική, είναι σε καλή κατάσταση, θα συνεχίσει την νοσηλεία της εκεί. Τώρα ο πατέρας της, ο κύριος Παναγιώτης Νέστορας, αντιμετωπίστηκε στα τμήματα επιγόντων περιστατικών με συμπτώματα έντονης δύσπνοιας, βήχα και οξύ άλγος στο λάρυγγα. Η κατάστασή του είναι μέτριας βαρύτητας, είναι σε καλύτερη κατάσταση. Νοσηλεύεται και εκείνος και αναμένεται σύντομα να πάρει εξιτήριο. Τέλος, οι δύο ένικοι οι οποίοι ήταν στην πολυκατοικία διακομίστηκαν και εκείνοι στο νοσοκομείο. Τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια έλαβαν εξιτήριο.
3: Βασιλεία, να σας ευχαριστήσουμε πολύ και να πάω στο Φάνη Καραμπατσάκη να μας πεις, Φάνη, ποια είναι τα τελευταία νέα δεδομένα και βέβαια ενδεχομένως και πού προσανατολίζονται οι αρχές πλέον.
5: Οι αρχές ψάχνουν δύο μοτοσικλέτες με τουλάχιστον τρεις δράστες. Η ομάδα κρούσης αποτελείται από δύο δράστες, ο ένας εκ των οποίων κατέβαινε κάθε φορά από τη μοτοσικλέτα. Εκτιμούν οι αστυνομικοί ότι είναι τα ίδια πρόσωπα που έδρασαν και στις τρεις επιθέσεις. Άφηνε μία σακούλα με τον εμπριστικό μηχανισμό, τον ενεργοποιούσε, ανέβαινε στη μοτοσυκλέτα και πήγαιναν στο επόμενο σημείο. Οι δύο πρώτες επιθέσεις έγιναν σε διάστημα 5 λεπτών. Ήταν πολύ, πολύ κοντινές οι αποστάσεις στις οικίες του κυρίου Ιακίμωβιτς και του κυρίου Αναστασιάδη και πιο μακριά χρειάστηκαν κάποια λεπτά, 12 λεπτά, για να φτάσουν στην περιοχή της Χαριλάου και να ενεργοποιήσουν και εκεί τον εμπριστικό μηχανισμό με τα τραγικά αυτά αποτελέσματα. Όπως λένε οι αστυνομικοί, επιθυμούσαν ένα χτύπημα μεσαίου βεληνεκούς με τα καζάκια, το οποίο όμως υπήρξε τώρα αναβάθμιση σε ένα πρωτοφανή στα τελευταία χρόνια, γιατί είχαμε πολλά χρόνια να δούμε νεκρό από τρομοκρατική επίθεση. Και τώρα βρίσκονται αντιμέτωποι με πολύ βαριές κατηγορίες, γι' αυτό και η προκήρυξη την οποία ανέμεναν ορισμένοι ότι μπορεί να εξέδιδαν οι συγκεκριμένοι, οι οποίοι ανήκουν, λένε οι αστυνομικοί, προφανώς στον αντιεξουσιαστικό χώρο, δεν είναι τρομοκράτες χαμηλού βεληνεκούς, δεν ήταν διατεθειμένοι να προβούν σε ένα τέτοιο μεγάλο χτύπημα. Μπορεί και να μην εκδώσουν την προκήρυξη, αφενός για να μην αφήσουν ίχνη και φτάσουν οι αστυνομικοί στη σύλληψή τους για το θανατηφόρο αποτέλεσμα το οποίο έχουν προκαλέσει, αλλά και γιατί μια προκήρυξη τέτοια με αυτό το αποτέλεσμα που έχει υπάρξει και με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι στο νοσοκομείο, δεν θα έχει το επιθυμητό για αυτούς αποτέλεσμα. Μάλιστα. Και
6: Φανή,
5: το επιθυμητό για αυτούς αποτέλεσμα στην κοινή γνώμη.
6: Ναι. Η αστυνομία έχει κάποια στοιχεία που την παραπέμπουν κάπου, δηλαδή... υπάρχει παρόμοιο, αν όχι παρόμοιο δεν υπάρχει γιατί εδώ έχουμε και θύμα, αλλά εν πάση περιπτώσει παρόμοια δράση έχει υπάρξει.
5: Έχει υπάρξει μέχρι στιγμής και στα σπίτια των δύο από τα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με μπογιές. Είχαν πάλι ο κύριος Ιακίμωβιτς και ο κύριος Αναστασιάδης δεχθούν επίθεση στα σπίτια τους με μπογιές. Έχουν υπάρξει άλλα χτυπήματα και με γκαζάκια, όχι στους συγκεκριμένους, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό να προκύψει φωτιά. Και να, όπως είπα στην αρχή, η αστυνομία έχει στα χέρια της βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει δύο μοτοσυκλέτες να προσεγγίζουν τα σημεία και ένα νεαρό να κατεβαίνει και να αφήνει τον εκρηκτικό μηχανισμό.
3: Φάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την θετική σου ανταπόκριση και το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Βασιλεία Μανοπούλου, Φάνης Καραμπατσάκης, συνάδελφοί μας με τις τελευταίες πληροφορίες. Και εδώ βέβαια να πούμε ότι αυτά είναι και κάποια αποτελέσματα μιας ανοχής και μιας διαβάθμισης από τα τρικάκια μέχρι τις προσβάσεις και τις εισβολές σε ιδιωτικό χώρο, γιατί υπάρχει ένα χάιδευμα. Μια φορά που λέμε, εντάξει, δεν έκαναν κάτι, δεν έκαναν τώρα. Έριξαν χαρτάκια, μετά μπήκαν στο σπίτι του άλλου, μετά έγραψαν και τώρα έγινε αυτό.
7: Μα μέχρι πριν από κάποιο διάστημα, ακόμη και τα γκαζάκια θεωρούνταν χαμηλή.
3: Τα γκαζάκια έτσι τα λέμε, που είναι εκρηκτικοί μηχανισμοί. Έτσι, ναι. Γκαζάκια είναι εκρηκτικοί μηχανισμοί. Τώρα είχαμε αποτέλεσμα να πεθάνει.
7: Το προφανές είναι γιατί είδαμε όλη την ιστορία από χθες το βράδυ ότι εδώ ήταν κάτι οργανωμένο, γιατί χτυπήθηκαν τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στα σπίτια τους με μικρή χρονική απόσταση το ένα από το άλλο. Προφανώς αυτοί που έκαναν την όλη επιχείρηση δεν τους ενδιέφερε αν θα υπάρχουν νεκροί ή όχι, διότι όταν βάζεις γκαζάκια στην είσοδο μιας πολυκατοικίας και βάζεις και μπετόνι με βενζίνη, προφανώς θες να δημιουργήσεις μεγάλη ιστορία. Το αν θα καεί η πολυκατοικία, το αν θα καούν άνθρωποι μέσα, το αν δεν θα καούν, προφανώς ήταν δεύτερο. Ή, για να θυμηθούμε παλιές ιστορίες, παράπλευρες απώλειες σε ένα αγώνα που κάποιοι θεωρούν ότι δίνουν για διάφορα...
3: Καλά, τώρα να πούμε και το αυτονόητο.
7: Για διάφορες ιστορίες.
3: Ότι η Θεσσαλονίκη, το λέγαμε και στο Δελτίο, δεν είναι η Νέα Υόρκη. Ξέρουν ποιοι είναι από πίσω.
7: Προφανώς.
3: Είναι συνήθως αυτοί που είναι πίσω από τις καταλήψεις των πανεπιστημίων της πόλης. Έτσι. Που κάνουν τα λεγόμενα μπάχαλα. Για να συνεννοηθούμε τώρα, μην τα λέμε έτσι όπως είναι. Προφανώς γνωρίζουν οι αρχές που πρέπει να κατευθυνθούν και το γνωρίζουν, γιατί τα συγκεκριμένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είχαν δεχθεί άλλης κλίμακας επιθέσεις προφανώς από αυτούς τους πυρήνες. Δεν είναι τίποτα μεροκαματιάριδες άνθρωποι που δουλεύουν τις καθημερινότητες. Ξέρουν πολύ καλά ποιοι είναι και πού είναι και σε ποιους πυρήνες και σε ποια πανεπιστήμια Εντάξει, και μπορεί να ειδευόμαστε τώρα μεταξύ μας.
7: Τώρα, όπως είπε σωστά και ο Φάνης, είναι η πρώτη φορά εδώ και χρόνια που έχουμε νεκρό από τρομοκρατικό χτύπημα και αυτό αναβαθμίζει πάρα πολύ την όλη ιστορία. Εξού και πριν την τραγική κατάληξη και ο Πρωθυπουργός και ο κ. Κυρανάκης ανέβηκαν στη Θεσσαλονίκη για να συμπαρασταθούν στα θύματα αυτής της ενέργειας. Από τη στιγμή που έχουμε και νεκρό, η υπόθεση αναβαθμίζεται ακόμη περισσότερο και ποινικά και πολιτικά, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Λοιπόν. Είναι θετικό ότι αυτή τη φορά όλα τα κόμματα ή σχεδόν
3: προφανώς
7: όλα τα κόμματα έβγαλαν αμέσως ανακοινώσεις χωρίς ναι μεν αλλά. Είναι θετικό που και ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Τσίπρας έκαναν προσωπικές δηλώσεις πέρα από τις δηλώσεις που έκαναν τα κόμματά τους. Και αυτό είναι ένα λοιπόν, θετικό βήμα προς τα μπρος.
3: Να πάω στην Ελένη Καλογεροπούλου, αφού διαβάσω πρώτα τις ανακοινώσεις, είναι όντως ομόθυμη η καταδίκη από όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Είδαμε στην αρχή της εκπομπής την ανακοίνωση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Ανδρουλάκη και τις πρώτες ανακοινώσεις του ΠΑΣΟΚ με την καταδίκη στην επίθεση και έπειτα από τον θάνατο από τον ίδιο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ άμεσα εξίσου. Βέβαια, άμεσα και οι ανακοινώσεις από την Ελλάδα και τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Να διαβάσουμε την ανακοίνωση και αμέσως δίνω το λόγο στην Ελένη. Παρακαλώ την ανακοίνωση του κ. Τσίπρα και της Ελλάδας από το Κολόλ. Λοιπόν, αναφέρει λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην κόρη της Αφροδίτης, στους αγαπημένους της ανθρώπους και στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία και η υπεράσπιση της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας. Αναφέρει μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Ελλάδας και πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Ελένη.
6: Εντάξει, εγώ δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Είναι όχι μόνο καταδικαστήριο ένα τέτοιο γεγονός. Όχι μόνο αποτρόπαιο, αλλά πραγματικά δημιουργεί ένα νέο προβληματισμό. Γιατί εγώ δεν είμαι από αυτούς που λέω ξέρουμε ποιοι είναι ή ποιοι δεν είναι. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι εάν ήθελαν πραγματικά να έχουν θύματα, είναι όχι λυπηρό γιατί βρισκόμαστε πια μπροστά σε μία νέα φάση της τρομοκρατίας. Δεν το γνωρίζω αυτό. Εγώ λέω ότι παίρνω το πιο απλό σενάριο, που δυστυχώς όμως έχει αυτές τις συνέπειες, να χάσει μία γυναίκα τη ζωή της. Και παίρνω το πιο απλό σενάριο, το σενάριο που έχουμε δει πολλές φορές. Κάποιοι νεαροί οι οποίοι κινούνται γενικά στο χώρο των αντιεξουσιαστικό να βάζουν γκαζάκια, να έχουν μία τέτοια συμπεριφορά. Δεν ξέρω κατά πόσο ήθελαν να υπάρξει θύμα ή ξέφυγε η κατάσταση και βρισκόμαστε μπροστά σε αυτό το θλιβερό γεγονός. Δεν έχει σημασία όμως αν ήθελαν ή δεν ήθελαν, γιατί μετράει πάντα το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα είναι ότι μία γυναίκα, χωρίς να φταίει, έχασε τη ζωή της.
3: Λοιπόν, να πούμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τον γραμματέα τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, όπως προανέφερε και ο Δημήτρης Τάκης, ήταν στη Θεσσαλονίκη. Σε λίγα λεπτά, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, αμέσως μετά την επιστροφή του από τη Θεσσαλονίκη, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ήταν εδώ στην εκπομπή μας και θα μας πει όλα τα δεδομένα που έχει και την, πέρα από την πολιτική συζήτηση, νομίζω ότι θα είναι μια διαφωτιστική συνέντευξη και σε σχέση με όσα έχουν οι αρχές. Προφανώς δεν μιλάω για το επιχειρησιακό σχέδιο, αλλά νομίζω ότι θα γίνει κατανοητό πού στρέφονται. Έτσι, η Θεσσαλονίκη, ξαναλέω, είναι μικρή πόλη και είναι βέβαιο ότι από την κυβέρνηση γνωρίζουν και κάνουν τα πάντα. Και βέβαια οι αρχές και η αστυνομία για να συλληφθούν οι δολοφόνοι αυτοί και να βρεθούν εκεί που πρέπει απέναντι στη δικαιοσύνη. Τώρα. Δημήτρη, ναι. Αμέσως μετά την επιστροφή του ο Πρωθυπουργός και παρατίθεται ήδη στο Μέγαρο Μαξίμου για τα 250 χρόνια από την Αμερικάνικη Ανεξαρτησία παραθέτει δείπνο στο Μέγαρο Μαξίμου προς τιμήν της πρέσβειας των ΗΠΑ της κυρίας Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και εκεί βρίσκονται και κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης.
7: Έχει ξεκινήσει πριν από λίγη ώρα το δείπνο αυτό που παραθέτει η ελληνική κυβέρνηση στην κυρία Γκιλφόιλ. Παρίστανται σε αυτό το δείπνο κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, η ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, η ηγεσία του Υπουργείου Αμήνης, ο κύριος Δένδιας, ο κύριος Γεραπετρίτης, άλλα στελέχη της κυβέρνησης, επιχειρηματίες, στελέχη της Αμερικανικής Πρεσβείας, επιφανείς άνθρωποι και του επιχειρηματικού και του πνευματικού κόσμου που έχουν και ιδιαίτερες θερμές σχέσεις και με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και γενικά έχουν συμβάλει στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Είναι μια πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, εν ώψη και του εορτασμού, όπως είπε, των 250 χρόνων.
3: Αλλά και προς τιμή της Πρεσβευτής, γιατί νομίζω ότι είναι από τις πιο δραστήριες που έχουμε δει τα τελευταία πολλά χρόνια.
7: Ακριβώς. Νομίζω σε 2-3 μέρες έχουμε και τη δεξίωση που θα δώσει η κυρία Γκυλφόιλ στην Αμερικανική Πρεσβεία για την 4η Ιουλίου. Και φαντάζομαι ότι στο απόψινό δείπνο θα είναι μια ευκαιρία να διατυπωθούν σκέψεις, να συζητηθούν πράγματα που έχουν να κάνουν με την περαιτέρω σύσφιξη των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και σε επίπεδο πολιτικό και σε επίπεδο οικονομικό και σε επίπεδο επιχειρηματικό και με τον κάθετο διάδρομο και με πολλά άλλα project που τρέχουν και θα τρέξουν το επόμενο διάστημα. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντική και η παρουσία του επιχειρηματικού κόσμου σε αυτό το δείπνο, όπως είναι και δημοσιογράφοι και, εν πάση περιπτώσει, άνθρωποι που με τον ΑΒ τρόπο έχουν συμβάλει στην ενδυνάμωση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων τα τελευταία χρόνια.
3: Λοιπόν, θέλω να κάνουμε ένα σύντομο πέρασμα από την αντιπολίτευση. Θα πάμε στον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Έχω και μια ερώτηση για τον Δημήτρη, την οποία θα την κάνουμε στον κύριο Κυρανάκη. Mm-hmm. Αφορά μια επίσπευση στα ψηφοδέλτια, αν σημαίνει όχι πρόεδρος εκλογές. Αλλά θέλω να πάμε λίγο στο ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει καταθέσει ήδη επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό. Έχουμε και το σχετικό κείμενο. Είναι για την ακρίβεια. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να φέρει τον Πρωθυπουργό στη Βουλή και να υπάρξει με τοπική σύγκρουση με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Μιλάνε για μία εβδομάδα σκληρού προγραμματικού ροκ. Σηκώνουν την ακρίβεια. Μεταξύ άλλων, λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, αν θα πάρετε επιτέλους ουσιαστικά μέτρα απευθυνόμενα στον Πρωθυπουργό, όπως αυτά που έχω επανειλημμένως καταθέσει για την τιθάσευση της εσχροκέρδειας και για την προστασία και την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών και για τη ρεαλιστική και βιώσιμη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των οικοκυριών και επιχειρήσεων, ρωτά μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Να πούμε επίσης ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης αύριο το πρωί θα συναντηθεί διαδοχικά με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη, και αμέσως μετά στις 12 η ώρα το μεσημέρι είναι η δεύτερη συνάντησή του με τον Υπουργό Άμυνας, τον Νίκο Δένδια, για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας. Και μάλιστα με το ΠΑΣΟΚ να θεωρεί ότι είναι ισχυρά όπλα στο προστασιό του και απέναντι στην Ελλάς. Το ΠΑΣΟΚ κάνουν με τοπική σύγκρουση με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Θεωρούν ότι εκεί υπάρχει τροτοσημείο μετά τις δηλώσεις Χιακαντάρη και Μπίστη σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, ιδιαίτερα αναφορικά με το καλώδιο. Και τα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη να ρωτούν αν οι θέσεις που εξέφρασαν ότι αυτό το έργο μπορεί να πρέπει να λάβει έγκριση και από την Τουρκία. Αυτό είναι ερώτημα που θέτουν από τη Χαριλάου Τρικούπη. Εκφράζει τις θέσεις της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Και βέβαια υπάρχουν και υπονοκέφαλοι για το θέμα της διεύρυνσης. Βλέπουμε όλο και περισσότερα στελέχη και χθες τον Παύλο Γερουλάνο να θέτουν εδώ και για την κυρία Τζάκρη ότι το καταστατικό πρέπει να ισχύσει για όλους. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα φρενάρισμα στην υπόθεση της κυρίας Τζάκρη. Δεύτερες σκέψεις, αναζήτηση μιας φόρμουλας. Πάντως οι ενστάσεις και τα φρένα αυτά και το καταστατικό του ΠΑΣΟΚ κάνει δύσκολη ακόμα μία μετακίνηση και συγκεκριμένα αυτή της κυρίας Τζάκρη. Mm-hmm. Τώρα, για να πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ, Ελένη, έχουμε μία ακόμα τοποθέτηση του Παύλου Πολάκη. Να τη δούμε και αμέσως μετά θα πάρουμε το ρεπορτάζ από την Ελένη Καλογεροπούλου. Την ανάρτηση του κύριου Πολάκη, παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε στην Ελένη να μας το δώσει το ρεπορτάζ. Υπάρχει δυσκολία σήμερα στο κοντρόλ.
6: Λοιπόν, το γεγονός ότι ο κύριος Πολάκης δήλωσε παρόν για την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ με την ανάρτηση που έκανε καταρχήν χθες, αμφισβητώντας τον Σοκράτη Φάμελο και δηλώνοντας ότι θα είναι υποψήφιος για την αρχηγία του κόμματος, έχει δημιουργήσει, θα έλεγα, μία ένταση στην πλευρά της μειοψηφίας που, όπως είναι γνωστό, είναι ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου. Τα τρία αυτά στελέχη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ το δικό μου, χθες το πρωί είχαν συζητήσει και είχαν συμφωνήσει ότι αυτό που προέχει τη συγκεκριμένη στιγμή είναι να διαμορφωθεί μία εικόνα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατεβαίνει στις εκλογές, να δημιουργηθεί δηλαδή μία ομάδα για το πρόγραμμα και άλλη μία για τα ψηφοδέλτια. Ωστόσο, ο κύριος Πολάκης με την κίνηση που έκανε ευνηδίασε τους δύο συνομιλητές, τον κύριο Παπά και την κυρία Δούρου, δείχνοντας ότι αν μη τι άλλο είναι αποφασισμένος στη συγκεκριμένη στιγμή να προχωρήσει έστω και μόνος του. Ο ευνηδιασμός, θα έλεγα,
3: να προχωρήσει, συγγνώμη, διεκδικώντας την ηγεσία του κόμματος, δηλαδή να φύγει ο Φάμελος και να έρθει ο Πολάκης.
6: Ναι.
3: ούτε συλλογικές ηγεσίες, ούτε μεσοβέζικα. Να έρθει
6: βάλει,
3: να ηγηθεί
6: δηλαδή,
3: εκείνος.
6: Στην Κεντρική Επιτροπή θέμα αμφισβήτησης του κυρίου Φάμελου.
3: Και να έρθει ο ίδιος, όχι μαζί
6: εκλογή,
3: με άλλους.
6: Όχι,
3: μόνος του.
6: Όχι.
3: Το λέω γιατί ο κύριος Παπάς
6: μας
3: έλεγε για
6: συλλογική
3: ηγεσία.
6: Ναι, ο κύριος Παπάς έχει μιλήσει για συλλογική ηγεσία, ενώ η κυρία Δούρου, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, εφόσον μπει θέμα νέου αρχηγού, θα διεκδικήσει και αυτή την ηγεσία. Άρα έχουμε δύο πρόσωπα, τον κύριο Πολάκη και την κυρία Δούρου.
3: Μιας και τον λες την κυρία Πολάκη, πάμε να δούμε και τη σχετική ανάρτηση που αποδεικνύει όλα όσα ανέφερες, Ελένη. Μετά την κατάρρευση του αφηγήματος και τη στρατηγική του Προέδρου Σοκράτη Φάμελου, θα πρέπει άμεσα να γίνουν τα εξής, γράφει σε ανάρτησή του. Άμεση επάνωδός μου στην κοινοβουλευτική ομάδα, άμεση παρέτηση του Προέδρου, και πάμε και στο επόμενο. Και βέβαια νέος Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, διαδικασία στην οποία σημειώνει και βάζει επάνωδος, εννοείται θα είμαι παρόν και προφανώς από αυτό βγαίνει και η είδηση.
6: Ακριβώς. Αυτή ήταν η τοποθέτηση. Ήταν ξεκάθαρη ότι ο ίδιος σκοπεύει να αμφισβητήσει τον κύριο Φάμελο και να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος. Ο κύριος Παπάς με την κυρία Δούρου καταρχήν διαφωνούν ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να υπάρξει μια τέτοια κίνηση, γιατί όπως λένε αυτό προφανώς θα συσπυρώσει την άλλη πλευρά. Την πλευρά του κυρίου Φάμελου, τη στιγμή μάλιστα που πολλά στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής εμφανίζονται να εγκαταλείπουν το κόμμα, πηγαίνοντας προφανώς προς την πλευρά του κυρίου Τσίπρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα αποχώρησε ο Παναγιώτης Παναγιώτου, ένα από τα στελέχη. Ναι,
3: ο Παμπάνος,
6: ο
3: Παμπάν,
6: ακριβώς.
3: Με τη στήλη,
6: αποχώρησε σήμερα από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο κύριος Κώστας Ζαχαριάδης αυτή τη στιγμή που μιλάμε γράφει την επιστολή παραίτησης του, αποχώρησης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
3: Εδώ υπήρχε μια σύγχυση. Όταν παραιτήθηκε από εκπρόσωπος, πολλοί κατάλαβαν ότι παραιτήθηκε και από το κόμμα.
6: Όχι.
3: Τώρα είναι να βγει και από το
6: τώρα.
3: Κόμμα. Και προφανώς να κατευθυνθεί προς τον κύριο Τσίπρα.
6: Είχε παραιτηθεί από τη θέση του εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα γράφει μία επιστολή με την οποία εξηγεί τους λόγους για τους οποίους πλέον αποχωρεί από το κόμμα.
3: Και έχει προηγηθεί και η κυρία Ξενογιαννακοπούλου.
6: Πρέπει να πούμε, ναι, προφανώς και
3: θα ακολουθήσουν και άλλοι.
6: Αρκετά στελέχη, 2-3 στελέχη χθες ήταν.
3: Είναι αυτό που λένε ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα μάλλον.
6: Λοιπόν, την ίδια ώρα, με σημερινές του δηλώσεις, ο κύριος Παπάς εμφανίστηκε να ζητάει από την κυρία Γεροβασίλη και από τον κύριο Καλαματιανό, τον γραμματέα δηλαδή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, να παρέμβουν σε αυτή την ιστορία. Αυτό θα έλεγα, αυτή η παρέμβαση δεν ήχησε καλά στα αυτιά κάποιων, όχι μόνο γιατί η κυρία Γεροβασίλη είναι γνωστό ότι έχει στενούς δεσμούς με τον κύριο Τσίπρα, αλλά κάποιοι θυμήθηκαν και το τι είχε συμβεί το Φεβρουάριο του 24 στο τέταρτο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, όταν υπήρχε συμφωνία η κυρία Γεροβασίλη να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος και κάποιοι την εγκατέλειψαν στο παραένα, με αποτέλεσμα να εμφανιστεί μόνη της απέναντι στο Στέφανο Κασελάκη, η αντιπρόεδρος της Βουλής. Θεωρούν δηλαδή ότι καλό θα ήταν να μην γίνονται τέτοιου είδους καλέσματα, καθώς υπάρχει ένα παρελθόν, το οποίο παρελθόν είναι έντονο, δεν έχει ξεπεραστεί ακόμα. Και, εν πάση περιπτώσει, δεν βοηθάει τη συγκεκριμένη στιγμή.
3: Εντάξει, πάντως για τον Ζαχαριάδη νομίζω είναι λογικό.
6: Να πούμε ότι
3: τώρα,
6: από την πλευρά του ο κύριος
3: Γιαννούλης,
6: ο νέος εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ,
3: πήγα να πω, αυτά που λέει ο κύριος Γιαννούλης δύσκολα θα τα λέει ο Ζαχαριάδης.
6: Κάλεσε σήμερα, προφανώς απευθυνόμενο στον κύριο Πολάκη, να κατέβουν οι τόνοι, να σταματήσει να εκφράζεται το εγώ του κάθε ενός και να δούνε πώς ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει παρακάτω. Γιατί το λέει αυτό, μία μικρή υποσημείωση και τελειώνω. Γιατί, όπως βλέπουμε, τα τελευταία 24 ώρα ο Σοκράτης Φάμελος έχει εγκαταλείψει το αφήγημα «Στηρίζουμε την Ελλάδα» του Αλέξη Τσίπρα. Άρα από τη στιγμή που ο κύριος Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, θα εμφανιστεί στην Κεντρική Επιτροπή λέγοντας μία άλλη πρόταση που όλα
8: να
6: δείχνουν...
8: Να κατέβουν δηλαδή.
6: Ότι αν μη τι άλλο θα περιγράψει ότι θα κατέβουν, μάλιστα, θεωρούν ότι δεν θα πρέπει να ξεκινήσει μια διαδικασία αμφισβήτησης.
8: Γιατί έχω ερώτημα πριν το διάλειμμα και δεν είναι
7: γιατί
8: το έργο του ΣΥΡΙΖΑ.
7: Διάβασα, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι ενδιαφέρεται, λέει, και ο κύριος Αρβανίτης για, το θέμα, για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Ισχύει κάτι τέτοιο?
6: Ακούγεται το όνομα του κυρίου Αρβανίτη, χωρίς ωστόσο ο κύριος Αρβανίτης ακόμα να έχει ανοίξει τα χαρτιά, μάλιστα, του για το εάν θα είναι υποψήφιος στην περίπτωση που, λοιπόν, ανοίξει μια τέτοια
8: σύντομη
6: ιστορία.
8: Σύντομη ερώτηση. Νομίζω ότι έχουμε και το κατάλληλο πρόσωπο. Βέβαια, η συζήτησή μας μετά από την τραγωδία και την δολοφονική επίθεση στην Θεσσαλονίκη με τη μητέρα της Αφροδίτης είναι στο να χάνει τη ζωή της. Προφανώς και με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη μόλις να έχει επιστρέψει από τη Θεσσαλονίκη, σε αυτό θα πάμε. Αλλά υπάρχει και μια ερώτηση που θέλω να κάνω στον Δημήτρη και ενδεχομένως και στο τέλος συνέντευξη μας στο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Είδα ότι ο κύριος Μητσοτάκης ζήτησε μέσα στο μήνα να παραιτηθούν οι αντιπεριφερειάρχες για να είναι υποψήφιοι. Σωστά. Και το ερώτημά μου είναι το εξής και είναι απλό. Γιατί να παραιτηθούν τώρα, γιατί μέσα στο μήνα, αν είναι να κάνουν εκλογές του χρόνου, το καλοκαίρι, για ποιο λόγο τους λέει παραιτηθείτε από τώρα? Μήπως, και για να το ολοκληρώσω, να γίνω σαφής για το ερώτημα, μήπως αυτό είναι ο προάγγελος των πρόωρων εκλογών?
7: Θα σου πω, το είχαμε πει εδώ στην εκπομπή πριν από αρκετές μέρες, ναι, ότι υπήρχε
8: τώρα έγινε κιόλας,
7: ένα κύμα 30 και πλέον βουλευτών στην κοινοβουλευτική ομάδα, που μάλιστα ζητούσε να υπάρξει και μία τροπολογία στο νομοσχέδιο του κυρίου Λιβάνιου που ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα για την τοπική αυτοδιοίκηση και να λέει ότι όποιος αντιπεριφερειάρχης, περιφερειάρχης ή δήμαρχος θέλει να κατέβει σε εκλογές θα πρέπει να παραιτείται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από τη θέση του. Δεν υπήρξε αυτή η τροπολογία, ωστόσο σήμερα ο Πρωθυπουργός είπε ότι ακούγοντας αυτή την δυσαρέσκεια που υπήρχε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις έφτανε ακόμα και σε προειδοποίηση ότι αν δεν υπάρχει αυτή η ασφαλιστική δικλίδα, θα υπάρχει και αντιπαράθεση προεκλογική μεταξύ των νυν βουλευτών και των αυτοδιοικητικών που θα ήταν υποψήφιοι βουλευτές, είδε το κλίμα. Και έδωσε λοιπόν το σύνθημα ότι θα είναι όλοι επί ίσης ώρες στα ψηφοδέλτια.
8: Το σύνθημα το έδωσε. Το έδωσε για πρόορες εκλογές ή για.
7: Μισό λεπτό. Και μάλιστα ότι έχουν ένα μήνα από σήμερα
8: να
7: παραιτηθούν. Τώρα, υπάρχουν δύο σχολές σκέψης. Κάποιοι λένε ότι αυτός ο ένας μήνας από πριν έχει να κάνει με το σενάριο των πρόωρων εκλογών.
8: Εγώ
7: δηλαδή,
8: αυτούς,
7: ο Πρωθυπουργός θέλει να έχει στο τραπέζι, όπως έχουμε πει, και τις δύο επιλογές. Και του φθινοπόρου και της άνοιξης του 27. Η άλλη σχολή σκέψης λέει ότι τους ζητάει να παραιτηθούν από τώρα για να είναι πράγματι επί ίσης ώρης η αντιπαράθεση.
8: Γιατί εγώ και ακούω τις δύο.
7: Ακούω η αντιπαράθεση των εκλογών, γιατί λένε κάποιοι, εάν οι εκλογές γίνουν, ας πούμε, το Μάρτιο ή τον Απρίλιο του 27 και οι βουλευτές παραιτηθούν ένα μήνα πριν από εκείνες τις εκλογές, οι δήμαρχοι ή οι αντιπεριφερειάρχες, θα μπορούν μέχρι τότε να κάνουν προεκλογική εκστρατεία έχοντας το καπέλο του αντιπεριφερειάρχη, να κάνουν εξυπηρετήσεις και άλλα να έχουν μεγαλύτερα
8: όταν
7: προνόμια.
8: Ζητείτε από τους αντιπεριφερειάρχες να παραιτηθούν εντός του μήνα, εφόσον θέλουν να είναι υποψήφιοι στις εκλογές, ανοίγει εύλογα μια συζήτηση, μια ερώτηση για το αν αυτό σημαίνει πρόοδος. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Πρωθυπουργός. Το ερώτημα λέω ότι είναι λογικό.
7: Στον τομέα, γενική γραμματή κλπ. Πρέπει να παραιτηθούν 18 μήνες. Έχει γίνει από τις εκλογές, αυτό. Έτσι.
8: Λοιπόν, αλλά για τους αντιπεριφερειάρχες, επειδή υπάρχει χρόνος.
7: Δεν υπήρχε μέχρι τώρα τίποτα.
8: Γι' αυτό το λέω. Μήπως σημαίνει πρόορες. Τέλος πάντων, νομίζω ότι ανοίγει μια συζήτηση αυτό. Είμαστε πίσω από τις γραμμές. Γι' αυτό πρέπει να τα βάζουμε όλα αυτά τα ζητήματα που διαβάζω πίσω από τις γραμμές. Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Και επιστρέφουμε αμέσως με τον γραμματέα της πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κυρανάκη, ο οποίος βρέθηκε σήμερα στην Θεσσαλονίκη με τον Πρωθυπουργό. Και βέβαια, δυστυχώς, με την δολοφονική επίθεση των τρομοκρατών να καταλήγει στο θάνατο της μητέρας Αφροδίτης Νέστορα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Generosis.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
2: Σε τυλίγουμε το καλοκαίρι στα Public με άπαιχτες προσφορές τεχνολογίας. Πρόλαβε 10% Public επιστροφή για επόμενες αγορές σε όλα τα προϊόντα ήχου, αξεσουάρ κινητών και wearables. Public.
3: He deserves to know the whole truth. Not just some half-assed lie.
4: Maybe she'll be able to help me find out who's behind all this.
5: He's in a lot more trouble than we thought.
3: This is our investigation, Nurse.
6: I have a gun.
3: You lied to me.
1: Absentia.
3: This is too dangerous to do on your own.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
7: Καλώς ήρθατε και απόψε στην Αστερόσκονη, που από την πρώτη φασματική ακολουθία κατεβάζει το άστρο της Πεγκιζίνα εδώ κοντά μας να φωτίσει το μονοπάτι της με αστερόσκονη και να μας δείξει το δρόμο για τη συνέχεια. Καλησπέρα, Πέγκη.
8: Γεια σου, ποιητή μου, Νίκο. Αυτά που έχω ζήσει, λοιπόν, δεν με αφήνουν να χαρώ εύκολα την όποια επιτυχία μου. Δηλαδή, πάντα έχεις προσδοκίες παραπάνω.
7: Θεώρησες ποτέ ότι το έχεις παραμελήσει το παιδί σε σχέση με τη δουλειά, στη νύχτα κτλ?
8: Όχι, ποτέ.
7: Γιατί εσύ...
8: Παραμέλησα τη δουλειά και πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
1: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
9: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
10: Επιστρέψαμε και έχουμε την χαρά και υποδεχόμαστε με την Ελένη και τον Δημήτρη, τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, σε μια πολύ δύσκολη και βαριά ημέρα. Τον κύριο Κυρανάκη, ο οποίος ήρθε από τη Θεσσαλονίκη, στην οποία θα βρεθεί άλλωστε σε λίγες ώρες ξανά. Γραμματέα, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κυρανάκη, που είστε μαζί μας. Μια πολύ βαριά και μαύρη ημέρα. Μετά το θάνατο της μητέρας Αφροδίτης Νέστορα, μετά από αυτή τη δολοφονική επίθεση των τρομοκρατών. Το πρώτο σας σχόλιο.
11: Το πρώτο μου σχόλιο είναι ότι επειδή διαβάζω για την είδηση αυτή της φρίκης, η οποία μεταδίδεται στις τελευταίες ώρες από πάρα πολλούς συναδέλφους σας, ως ότι η Βάγια Νέστορα πέθανε. Η Βάγια Νέστορα δεν πέθανε, δολοφονήθηκε. Και επειδή σήμερα έχει συμβεί μια πολύ μεγάλη τραγωδία, μια φρικιαστική τραγωδία, η κόρη της, η Αφροδίτη Νέστορα, είδε τη μητέρα της να καίγεται ζωντανή μετά από τα γκαζάκια που βάλανε οι αναρχικές ομάδες για να δολοφονήσουν τους ανθρώπους αυτούς στο σπίτι τους, με την οικογένειά τους. Και είναι ένα τραύμα το οποίο θα το κουβαλάει για όλη της τη ζωή. Εγώ θέλω να πω το εξής. Ότι σε αυτή την προσπάθεια την οποία έχουμε κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την αστυνομία, η αριστερά ήταν απέναντι. Σε κάθε αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα, η αριστερά ήταν απέναντι. Σε κάθε μέτρο για να μην αποφυλακίζεται ένας τρομοκράτης, η αριστερά ήταν απέναντι. Και επειδή δύο εβδομάδες πριν εδώ ήμασταν πάλι και τα λέγαμε, όταν σας είπα ότι ο βασικός μας πολιτικός αντίπαλος επέλεξε ένα όνομα του εμφυλίου και ότι έρχεται ξανά, επανασυστήνεται στην Ελλάδα και διχάζει ξανά τους Έλληνες, με κοιτούσατε, όχι όλοι, με κοιτούσε η αγαπητή Ελένη, περίεργα. Τι λοιπόν, αυτή η ανοχή. Θα το πω πολύ ξεκάθαρα.
0: Ότι ευθύνεται ο κύριος Τσίπρας και η Ελλάς.
11: Αυτή η ανοχή τη αριστερά. Εγώ μία Ελλάς αναγνωρίζω την ελληνική αστυνομία, στην οποία έχω απόλυτη εμπιστοσύνη ότι σε ώρες θα πρέπει να έχει πιάσει τους ενόχους αυτής της δολοφονικής ενέργειας. Λοιπόν, αυτά περί Ελλάς, λαϊκού στρατού κλπ. Δύο εβδομάδες πριν, εδώ ήμασταν στο τραπέζι αυτό και σας έλεγα ότι το να έρχεται ο Τσίπρας της αριστεράς και να επαναστήνεται με ένα εμφυλιοπολεμικό όνομα έχει συνέπειες. Αυτές είναι οι συνέπειες.
0: Αλήθεια το λέτε
11: αλήθεια.
0: Τώρα.
11: Και θα σας θυμίσω και κάποιες ακόμη αλήθειες.
0: Λέτε δηλαδή
11: θα σας θυμίσω
0: ότι
11: και κάποιες ακόμη αλήθειες. Γιατί δεν μπορώ
0: γιατί
11: την υποκρισία.
0: Πρώην πρωθυπουργός της χώρας.
11: Λοιπόν, ακούστε τώρα κάποιες αλήθειες.
0: Ευθύνεται για αυτό που έγινε σήμερα, κύριε
11: Κυριανάκη. Ακούστε τώρα κάποιες αλήθειες. Λοιπόν, όταν κυβερνούσε τη χώρα ο Αλέξης Τσίπρας, το πρώτο νομοσχέδιο που έφερε ήταν για την κατάργηση των φυλακών τύπου Γ. Ξέρετε τι ήταν οι φυλακές τύπου Γ? Ήταν οι φυλακές οι οποίες είχαν με τον τρόπο και τα πρωτόκολλα που έπρεπε τους τρομοκράτες υπό απόλυτη ασφάλεια. Ήρθε, τις κατήργησε. Μετά από λίγο καιρό, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μια βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι αξίζει να το πούμε το όνομά της, πήγε και επισκέφθηκε το νούμερο ένα τρομοκράτη της χώρας, τον κύριο Κουφοντίνα, στις φυλακές, για να του πει τα καλά νέα της κατάργησης των φυλακών τύπου Γ. Ένας τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, μετά από λίγο, που είχε διοριστεί ειδικός γραμματέας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, μάλιστα, τι έκανε? Επισκεπτόταν, λέει, συχνά τις φυλακές, ανησυχώντας, όπως έλεγε δημόσια, για τις συνθήκες κράτησης των τρομοκρατών. 8 μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, επί κυρίου Τσίπρα, ήταν μάρτυρες υπεράσπισης στη δίκη της 17 Νοέμβρη. Ο πρώτος υπουργός δημόσιας τάξης του κύριου Τσίπρα, ο Γιάννης Πανούσης, θυμάστε γιατί παρατήθηκε? Πείτε, ξεχνάμε σε αυτή τη χώρα.
0: Προσπαθώ να καταλάβω ότι
11: παρετήθηκε
0: τι
11: διότι
0: λέτε, κυρία Κυρανάκη. Έχουμε ένα θάνατο σήμερα.
11: Ότι κάποιοι βουλευτές και στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ
0: όλοι περιμένουμε να δούμε
11: με τρομοκράτες.
0: Τι ακριβώς έχει συμβεί.
11: Είχανε σχέση
0: και εσείς εμφανίζεστε να μας λέτε ότι ευθύνεται ο κύριος Τσίπρας.
11: Ξέρουμε πολύ
0: και
11: καλά
0: έχει κανασύρει όλη την ιστορία.
11: Και
0: λέτε. Πείτε ό,τι θέλετε, πείτε ό,τι θέλετε. Αλλά εμείς είμαστε εδώ γιατί ένας άνθρωπος πραγματικά σκοτώθηκε. Δολοφονήθηκε, θέλετε να το πούμε.
11: Ναι. Δρίτσας, υπουργός του κυρίου Τσίπρα. Κανείς δεν τρομοκρατήθηκε από τη 17 Νοέμβρη. Το θυμάστε, το ξεχάσατε. Στα πλαίσια επίσης των αυστηροποιήσεων, σας το είπα και πριν, του ποινικού κώδικα, κάθε φορά που ερχόταν ένα μέτρο απέναντι στην τρομοκρατία,
10: ωραία,
11: η αριστερά του κυρίου Τσίπρα ήταν απέναντι.
10: Γραμματέα.
11: Όταν λοιπόν είσαι συνεπής
0: σε όλη την πολιτική του κυρίου
11: σου διαδρομή,
0: Τσίπρα,
11: αφήστε με να το πω.
0: Μισό λεπτό, κυβέρνησε.
10: Κυβέρνησε.
0: Και όταν κυβέρνησε,
11: ναι,
0: δεν υπήρξε, ωραία, τίποτα μεμπτό σε ό,τι αφορά αυτές τις ιστορίες.
10: Ένα λεπτό να ολοκληρώσει ο κύριος Κυρανάκης.
0: Και έρχεστε σήμερα και αναβιώνετε.
10: Είναι η τοποθέτησή του, αλλά θέλω να πάμε και σε αυτά που γίνανε σήμερα για να μας βοηθήσει. Ελάτε, κύριε Κυρανάκη.
11: Η μνήμη είναι βασικό συστατικό της σωστής λειτουργίας δημοκρατίας. Η μνήμη. Η αμνησία είναι κίνδυνος για τη δημοκρατία. Ωραία. Το να ξεχνάμε τι έγινε πριν λίγα χρόνια σε αυτή τη χώρα, όταν δολοφονήθηκαν ξανά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Όταν δολοφονήθηκε ο Παύλος Μπακογιάννης. Τα ξεχνάμε αυτά. Λοιπόν, σήμερα, στη θέση της Βάγιας Νέστορα, θα μπορούσε να είναι η μητέρα κάθε ενός από τα στελέχη της δικής μας παράταξης, της Νέας Δημοκρατίας. Δεν χτυπήθηκαν οποιοδήποτε πολίτες σήμερα το πρωί.
10: Όχι,
11: χτυπήθηκαν τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με συντονισμένη τρομοκρατική ενέργεια. Χτυπήθηκε το σπίτι, η πολυκατοικία στην οποία μένει ο Ζήσης Ιωακίμοβιτς, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας της Θεσσαλονίκης. Χτυπήθηκε το σπίτι του Σάββα Αναστασιάδη, πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Χτυπήθηκε το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Μιας κοπέλας, μιας νέας δικηγόρου, πανάξιας, νέας χαμογελαστής κοπέλας. Η οποία στο σπίτι της μπήκαν γκαζάκια και έχασε σήμερα τη μητέρα της, την οποία είδε να καίγεται ζωντανή προς τα μάτια της.
10: Σε σχέση με αυτό που είναι και το.
11: Λοιπόν,
10: και το
11: όταν κάποιοι άνθρωποι σε αυτή τη χώρα

0: Θα πω και ένα τελευταίο όμως.
1: Το πιο εμετικό από όλα που συνέβη σήμερα, αν μπείτε να δείτε λίγο στα σχόλια, κάτω από τις ιστοσελίδες, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που μεταφέρουν αυτό το φρικτό γεγονός, δείτε πόσο δηλητηριασμένη είναι η κοινωνία μας. Οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι μπαίνουν στα σχόλια και λένε «Καλά τις έκαναν, έρχονται τα επόμενα, αυτά αξίζουν σε μια εγκληματική οργάνωση». Αυτό ξέρετε γιατί έχει συμβεί. Έχει συμβεί διότι οι πολιτικοί μας αντίπαλοι, οι οποίοι μας χαρακτηρίζουν ελαφρά την καρδία εγκληματική οργάνωση, δημιουργούν συνθήκες ανοχής στην τρομοκρατία. Στη βία, στη δολοφονία.
0: Ένα λεπτό, γραμματέα. Επιτρέψτε μου ένα λεπτό. Δεν σας διακόπτω, αλλά θέλω να θέσω ένα ερώτημα. Αν τα πράγματα είναι έτσι και το κλίμα είναι τόσο τοξικό τώρα, μέχρι τις κάλπες τι θα γίνει, δεν πρέπει να σου
1: πει. Δεν με ενδιαφέρουν οι κάλπες, κύριε Πιέρο.
0: Όχι, δεν καταλάβατε τι ρωτώ. Λέω μέχρι τις κάλπες, αν το κλίμα τώρα είναι έτσι, τι θα γίνει. Αν είναι τόσο τοξικό τώρα.
1: Σήμερα, κύριε Πιέρο, μπείτε στα σχόλια. Πραγματικά είναι εμετικό αυτό που λέτε.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Ας αναλογιστεί ο καθένας που μας βλέπει. Ας αναλογιστεί ο καθένας που περνά από αυτό το τραπέζι, το φιλόξενο τραπέζι εκπομπής σας. Και έρχεται εδώ και χαρακτηρίζει Νέα Δημοκρατία εγκληματική οργάνωση, αν αυτή η πράξη του, η συνειδητή πράξη του, δημιουργεί συνθήκες ανοχής στην τρομοκρατία. Η γνώμη μου είναι
2: πάντως
1: ότι δημιουργεί συνθήκες ανοχής.
2: Πάντως και η εργαλειοποίηση ενός τέτοιου γεγονότος, το οποίο πραγματικά είναι συγκλονιστικό,
1: η εργαλειοποίηση.
2: Είναι μια μορφή τρομοκρατίας και αυτό, ωραία, κύριε Ανάκη.
1: Σκότωσαν τη μητέρα.
2: Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
1: Ξέρετε ποιοι το έκαναν.
2: Δεν μπορείτε να εμφανίζεστε σήμερα όταν όλες οι δημοκρατικές δυνάμεις του τόπου έχουν καταδικάσει αυτό το γεγονός.
1: Ναι, δεν μπορεί 10 χρόνια να κάνετε μια συζήτηση και μια μέρα να καταδικάζεις.
2: Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εσείς δεν έχετε ευθύνη για αυτά τα οποία γίνονται. Εσείς, σαν κυβέρνηση, δεν έχετε ευθύνη.
1: Εμείς εκενώσαμε πριν από λίγες,
0: πάμε στο ερώτημα,
1: πριν από λίγο διάστημα, μία πολύ σοβαρή κατάληψη αναρχικών στο Πανεπιστήμιο. Ωραία. Τη Θεσσαλονίκη.
2: Δεν μιλάω μόνο για αυτό.
0: Εκεί να πάμε.
1: Ακούστε λοιπόν τι έχει συμβεί εδώ.
0: Για να δούμε και πού είναι οι αρχές.
1: Για να το πω καθαρά.
3: Επειδή είπατε ότι ξέρετε, έχουν να κάνουν
1: λοιπόν,
3: αυτοί
1: πριν από, λί, με πριν τους, από μικρό χρονικό διάστημα, εκενώθηκε μια πολύ σοβαρή κατάληψη αναρχικών στο Απιθύτα. Αυτό που συνέβη σήμερα το πρωί, η δική μου εκτίμηση είναι ότι ήταν αντίπεινα. Αντίπεινα στην επιβολή του νόμου και της τάξης μέσα στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Εκεί που λειτουργούσαν αναρχικοί ανενόχλητα εδώ και δεκαετίες, ήρθε η δική μας παράταξη, η Νέα Δημοκρατία. Και έβαλε τάξη, έκανε τις καταλήψεις βιβλιοθήκες, καθάρισε το σύνολο των πανεπιστημίων σε όλη τη χώρα. Και έρχονται λοιπόν αυτοί οι εγκληματίες, στρατολογώντας νέα παιδιά, γιατί δεν έχουν το θάρρος οι ίδιοι, οι οποίοι έχουν συλληφθεί ξανά και ξανά για διάφορες πράξεις, να πάνε οι ίδιοι να βάλουν εγκαζάκια. Στρατολογώντας λοιπόν πιτσιρικάδες, παιδιά 19-20 ετών, οι οποίοι έχουν άγνοια κινδύνου, και τους λένε: θα πας μία φορά να πετάξεις τρικάκια. Θα πας την επόμενη φορά στο σπίτι του στελέχους να βάψεις. Δεν είναι κανένα σοβαρό έγκλημα αυτό. Πήγαν στο Χαρδαλιά πριν από λίγες μέρες. Πήγαν στο σπίτι του Χαρδαλιά με την οικογένειά του και τα παιδιά του. Και βάψανε. Και τι είπανε μετά? Εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Πήγανε, βάψανε. Όταν λοιπόν μια φορά πας με τρικάκια, την επόμενη φορά πας στο σπίτι, στην πολυκατοικία. Την επόμενη φορά πας σε ένα δημοσιογράφο. Συναδελφοί σας είναι που έχουν χτυπηθεί.
3: Και με καζάκια.
1: Έτσι. Λοιπόν. Και τώρα πας και δολοφονείς, αυτό δεν γίνεται μια μέρα στην άλλη. Γίνεται με υπόθαλψη. Γίνεται με ανοχή, γίνεται με καλλιέργεια μια κουλτούρα.
0: Μην φύγουμε από εκεί. Ένα λεπτό. Γραμματέα, επιτρέψτε μου λίγο.
1: Πού
0: κατευθύνονται οι αρχές, λοιπόν? Γιατί φαίνεται ότι κάπου κατευθύνονται. Θέλετε να μας το απαντήσετε. Τη Θεσσαλονίκη, στι καταλήψει, λοιπόν.
1: Σε αναρχικές ομάδες. Τα περισσότερα θα τα πει ο κ. Χρυσοχοίδης. Εγώ έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελλάς.
0: Γνωρίζουν πρόσωπα. Δεν σας λέω αν πείτε τα πρόσωπα.
1: Το ξέρουν εκείνοι.
0: Είναι κοντά. Θα συλληφθούν γρήγορα.
1: Δεν θα κάνω εγώ αστυνομικό ανακοινωθέν.
0: Αν εκτιμάτε, θα συλληφθούν γρήγορα. Αυτό ρωτώ.
1: Απαιτούμε ως Νέα Δημοκρατία να συλληφθούν γρήγορα.
0: Κατανοητό. Έλα, Δημήτρη.
1: Ο κόσμος, ο απλός Νέας Δημοκρατίας, οι πρόεδροι των τοπικών οργανώσεων, τα απλά στελέχη που ξέρουν ότι δεν θα εκλεγούν ποτέ και βάζουν το όνομά στο ψηφοδέλτιο Νέας Δημοκρατίας. Αυτοί απαιτούν από την ελληνική αστυνομία να συλληφθούν σε ώρες. Όχι σε μέρες, σε ώρες.
3: Τώρα, κύριε Κυρενάκη, επειδή μιλήσατε για το τοξικό κλίμα που ενδεχομένως όπλησε το χέρι κάποιων και άκουσα και τον Πρωθυπουργό στη δήλωσή του να μιλά για τα άκρα που θέλουν βία και αίμα, θέλω να μου πείτε αν

0: ως Νέα Δημοκρατία θα πάρετε κάποιες πρωτοβουλίες, ούτως ώστε αυτό το τοξικό κλίμα και όλη αυτή η ατμόσφαιρα που όπλησε ενδεχομένως το χέρι αυτών των ανθρώπων να καταλαγιάσει, και αν ναι, ποιες μπορεί να είναι αυτές οι πρωτοβουλίες?
1: Θα πρέπει καταρχάς το σύνολο του πολιτικού συστήματος να περιθωριοποιήσει αυτά τα δικά του στελέχη, τα οποία δείχνουν ανοχή στην τρομοκρατία. Από αυτά τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που σας είπα νωρίτερα, κάποιοι έχουν μεταπηδήσει στη Νέα Αριστερά, για παράδειγμα. Κάποιοι μπορεί να είναι στο νέο κόμμα του Τσίπρα, δεν το γνωρίζω. Μακάρι να μην είναι. Αλλά θα πρέπει, όχι υποκριτικά, θα πρέπει δραστικά να τραβήξει μια γραμμή το σύνολο του πολιτικού συστήματος. Οι δηλώσεις δεν φτάνουν, θέλει πράξεις εδώ. Θα καταδικάσει λοιπόν τους ανθρώπους, τους βουλευτές του, τους πρώην βουλευτές του, που πήγαν να συμπαρασταθούν σε τρομοκράτες 17 Νοέμβρη. Η ίδια μήτρα είναι που θρέπει αυτούς τους ανθρώπους. Πιστεύετε η δική μου οικογένεια δεν φοβάται σήμερα? Πιστεύετε η οικογένεια του κάθε νέου δημοκράτη, του κάθε νέου ανθρώπου ο οποίος θέλει να πολιτευτεί με τη Νέα Δημοκρατία δεν φοβάται σήμερα? Λοιπόν, εμείς αύριο θα είμαστε στη Θεσσαλονίκη μαζί με την ΟΝΕΔ.
2: Άρα θα πάτε αύριο ξανά.
1: Αύριο ξανά. Για και μεθαύριο, όσο χρειαστεί. Θα είμαστε έξω από το Ιπποκράτιο φτιάχνοντας μια ανθρώπινη αλυσίδα. Εμείς δεν θα κάψουμε την πόλη όπως θα έκανε η αριστερά. Γιατί σε άλλες δολοφονίες καιγόταν όλη η Ελλάδα. Εμείς λοιπόν δεν θα κάψουμε την πόλη, ούτε θα υποκινήσουμε σε βία. Εμείς θα κάνουμε μια ανθρώπινη αλυσίδα αύριο το απόγευμα στις 7, έξω από το Ιπποκράτιο νοσοκομείο, με νέους ανθρώπους και όποιον φίλος της Νέας Δημοκρατίας θέλει να είναι παρόν, με κεντρικό μήνυμα: δεν σας φοβόμαστε. Θα ανάψουμε ένα κερί στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα, η οποία δεν πέθανε, δολοφονήθηκε, και θα φτιάξουμε μια ανθρώπινη ασπίδα για κάθε στέλεχός μας που μπορεί αυτή τη στιγμή ανθρώπινο είναι να αισθάνεται φόβο.
2: Αυτό να μπούμε θα μπροστά, γίνει αύριο το πρωί.
1: Ναι, αύριο το απόγευμα στις 7 η ώρα.
0: Επειδή είπατε κάτι,
1: όλη η Νέα Δημοκρατία πρέπει να είναι παρούσα.
0: Είπατε κάτι, κύριε Κρενάκη, που μου έκανε εντύπωση. Θεωρείτε ότι υπάρχει μία προσπάθεια σε εξέλιξη ενδεχομένως τρομοκράτησης στελεχών, πολιτών που θα ήθελαν να πολιτευτούν με τη Νέα Δημοκρατία, που θα ήθελαν να προσεγγίσουν τις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας, που θα ήθελαν να βοηθήσουν τη Νέα Δημοκρατία προεκλογικά, ούτως ώστε αυτό να έχει και εκλογική συνέπεια στο κόμμα σας?
1: Ξεκάθαρα είναι μια προσπάθεια εκφοβισμού, η οποία δεν θα περάσει σε καμία περίπτωση. Η οποία μας εισπυρώνει και μας κάνει να αντιλαμβανόμαστε ότι είμαστε σωστή πλευρά της ιστορίας. Λοιπόν, η προσπάθεια που έκανε η κυβέρνηση να εκενώσει τα πανεπιστήμια από τις καταλήψεις πέτυχε. Φέτος είναι η πρώτη χρονιά που κανένα πανεπιστήμιο στην Ελλάδα δημόσιο δεν έχει ενεργή κατάληψη από αναρχικούς. Δυστυχώς, θύμα των αντιπίνων φαίνεται ότι είναι η Βάγια Νέστορα. Εγώ θέλω να στείλω ένα μήνυμα σε κάθε στέλεχός μας που σκέφτεται ξανά να πολιτευτεί με τη Νέα Δημοκρατία, ότι δεν είναι μόνος του, δεν είναι μόνη της. Η προσπάθεια αυτή είναι κοινή, είμαστε μια γροθιά και θα δώσουμε ηχηρή απάντηση στους τρομοκράτες. Όπως κάναμε σε κάθε πτυχή της δικής μας ιστορίας.
2: Σας άκουσα με σεβασμό.
3: Ένα λεπτό.
1: Έχει δεχθεί πολλές φορές πλήγματα.
2: Γραμματέα,
1: επιτρέψτε από τρομοκράτες.
2: Επιτρέψτε μου, επειδή σας άκουσα και δεν ήθελα να διακόψω και καταλαβαίνω και σέβομαι εννοείται και τη φόρτιση, τη συναισθηματική και την ανθρώπινη. Έχει δολοφονηθεί μια γυναίκα. Και βέβαια προφανώς αφορά στελέχη της δικής σας παράταξης. Δεν είναι τα τυχαία τα χτυπήματα. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Περίμενα να τελειώσετε για να κάνω και την ερώτηση. Περιγράφεται, και το ρωτώ ευθέως, τον κύριο Τσίπρα πολιτικά ως ηθικό αυτούργο ή το κόμμα του ή τις πολιτικές του? Για να καταλάβουμε τι λέγατε.
1: Σας ανέφερα γεγονότα, όχι θεωρίες.
2: Ναι.
1: Σας είπα
2: άρα
1: πράγματα.
2: Θεωρείτε ότι είναι ηθικός αυτούργος ο πρωθυπουργός?
1: Τα οποία πράγματα και τα οποία γεγονότα συνέβησαν σε μια μεγάλη διάρκεια ετών όσο κυβερνούσε ο Αλέξης Τσίπρας. Πριν έρθει στην εξουσία ο Αλέξης Τσίπρας, δηλώσεις του ίδιου για τις Μολότοφ, δηλώσεις του ίδιου για την αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα, νομοσχέδια τα οποία έφερε ο ίδιος με δική του υπογραφή για την αποφυλάκηση εγκληματιών, για την κατάργηση των φυλακών τύπου Γ. Τα στελέχη του ήταν αυτά τα οποία βρέθηκαν στις πορείες για την αποφυλάκηση του Κουφοντίνα. Λοιπόν, αυτά έχουν συμβεί, ιστορικά έχουν καταγραφεί. Ο κόσμος κρίνει. Κρίνει. Όταν βλέπεις με συνέπεια μία αντίληψη ανοχής τρομοκρατία να υπηρετείται από την αριστερά του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πέρασε αρκετά χρόνια στο περιθώριο, είχε χρόνο να σκεφτεί πώς θα επανασυστηθώ στην ελληνική κοινωνία, Θα επαναστηθώ ως κεντρός, ως σοσιαλδημοκράτης, ως πιο όριμος, ως άνθρωπος που έχει αλλάξει. Όχι. Ήρθε και επανασυστήθηκε στους Έλληνες πολίτες και είπε «Εγώ είμαι η Ελλάς των αγώνων
3: λέτε
1: της αριστεράς».
3: Κύριε Κυρανάκη, σας ρωτάω
1: του λαϊκού
3: ξανά.
1: Στρατού,
3: λέτε
1: του εμφυλή,
3: ότι υποθάλπτει
1: την
3: τρομοκρατία και όλους αυτούς. Λέτε ότι ευθύνεται ο κύριος Τσίπρας
1: λέω
3: για, να, για να συνεννοηθούμε.
1: Τα νομοσχέδιά του, οι ψήφοι του, οι δηλώσεις του, διαχρονικά έχουν δείξει ανοχή
3: γκαζάκια,
1: στην τρομοκρατία.
3: Γκαζάκια. Έπεφταν και όταν ο κύριος Τσίπρας ήταν εκτός βουλής.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας δεν είπε ότι εξαρτάται σε ποια πλευρά της Μολότοφ είσαι. Το είπε αλλός.
3: Θέλετε να σας βγάλω δικές σας δηλώσεις
1: μου,
3: από το παρελθόν.
1: Βεβαίως, βγάλτε μου, ναι.
3: Για να
1: ναι,
3: συνεννοηθούμε
1: μου, ναι.
3: τώρα.
1: Να συνεννοηθούμε.
3: Γιατί ακόμα και αυτά που λέτε σήμερα,
1: αλλός.
3: Κύριε Γραμματέα,
1: δεν το είπε,
3: με συγχωρείτε, είναι ότι πιο εμπριστικό και πιο τοξικό έχει υπάρξει. Πυροδοτείτε μια πολιτική
1: θέλετε, ναι.
3: ένταση άνευ προηγουμένου.
2: Αυτή είναι όμως η άποψή
1: την πολιτική ένταση την πυροδοτεί.
3: Προφανώς αυτή είναι η άποψή.
1: Αυτή θα έλεγε τη δική μου. Λαό με ένα όνομα του εμφυλίου. Την πυροδοτεί αυτός ο οποίος επαναφέρει τις ιδέες αριστεράς, οι οποίες για 5 χρόνια που κυβέρνησε ευνόησαν τρομοκράτες, ευνόησαν εγκληματίες, αποφυλάξαν εγκληματίες και ήταν απέναντι σε κάθε απόπειρα και σε κάθε ψήφιση αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα. Αυτοί που θα συλληφθούν αύριο θα πάνε φυλακή ισόβια. Τι ψήφισε ο Τσίπρας λοιπόν, όταν εμείς φέραμε τα ισόβια? Ψήφισε κατά. Ψήφισε κατά.
2: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω για κάτι άλλο. Και το λέω πριν για να είμαστε ειλικρινείς. Ξέρω
1: η
2: ότι είναι...
1: μνήμη,
2: ναι,
1: η μνήμη είναι ο τρόπος για να λειτουργεί η δημοκρατία στη χώρα μας. Δεν θα ξεχάσουμε τι έκανε αριστερά του Τσίπρα.
2: Κύριε Κυρανάκη, επειδή είστε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και τώρα μην τα λέμε από πίσω σας, εμείς κάνουμε το ρεπορτάζ που είναι η δουλειά μας. Και καταλαβαίνω πάντως και το κλίμα και ότι προφανώς δεν είστε γι' αυτό εδώ. Αλλά οφείλω να σας το ρωτήσω μια και το είπαμε πριν. Εγώ πριν έχουμε την τραγική εξέλιξη. Με την μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι επειδή το ρώτησα πριν στον Δημήτρη και επειδή εγώ δεν κάνω το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας, αλλά οφείλω να μην εκνοήσω. Μου δημιουργήσε απορία το μήνυμα του Πρωθυπουργού στους όσο μπορείτε να μας πείτε. Στους αντιπεριφερειάρχες ότι πρέπει να παραιτηθούν εντός του μήνα. Και ένα απλοϊκό ερώτημα είναι, αν είναι να κάνετε τις εκλογές στο τέλος του χρόνου, γιατί το ζητά από τώρα ο Πρωθυπουργός και αν αυτό σημαίνει πρόορες εκλογές.
1: Κύριε Πιέρο, με συγχωρείτε, αλλά δεν είναι μέρα να μιλήσουμε για εκλογές. Αυτό το μέτρο
2: σέβομαι.
1: Το οποίο ανακοινώθηκε σήμερα είναι ένα μέτρο ίσου ανταγωνισμού, διότι ένας χωρικός περιφερειάρχης διαχειρίζεται δημόσια κονδύλια, κάνει έργο σε μια συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια, το οποίο δεν μπορεί να κάνει ένας βουλευτής, διότι ο βουλευτής δεν διαχειρίζεται δημόσιο χρήμα, όπως γνωρίζετε. Άρα λοιπόν είναι ένα μέτρο ίσου ανταγωνισμού. Κάποιοι άνθρωποι που ενδιαφέρονται θα πρέπει να παρατηθούν ανεξαρτήτως του χρόνου εκλογών. Δεν θα εγγυηθεί κανείς στους ανθρώπους αυτούς πότε θα γίνουν εκλογές για να πάρουν την απόφασή τους.
0: Είναι αυτό το ρίσκο είναι το που παίρνουν, λέτε. Εφόσον
1: ναι,
0: θέλουν
1: είναι
0: να κατέβουν.
1: Είναι μια συνειδητή απόφαση. Αν θέλουν να πολιτευτούν με τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, θα πρέπει να παρατηθούν και να μην έχουν στα χέρια τους την εξουσία που τους δίνει η αυτοδιοίκηση.
2: Πραγματικά ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Να πούμε ειλικρινά.
1: Με συγχωρείτε που δεν λέω περισσότερα,
2: όχι,
1: αλλά
2: δεν είναι η μέρα αυτή.
3: Ευχαριστούμε. Είπατε αυτά που
2: σας
3: είπατε, αλλά
2: που ήσασταν εδώ, κύριε
3: Κυρανάκη. Δεν έχετε ναι. στοιχεία και ότι η αστυνομία ναι. ακόμα ερευνά την υπόθεση.
2: Μας είπε
3: εσείς
2: που θα
3: έχετε
2: τους
3: καταλήξει.
2: Μας είπε που θα τους βρουν και θα τους δει η αστυνομία.
1: Σας είπα ότι είναι η εκτίμησή μου.
3: Το ξέρω, αλλά μιλάω με τον κύριο Κυρανάκη.
1: Σας είπα ότι είναι η εκτίμησή μου. Σας είπα και το επαναλαμβάνω ότι είναι η εκτίμησή μου.
3: Το να κατηγορείτε άλλες πολιτικές δυνάμεις.
1: Ναι, βεβαίως κατηγορώ.
3: Δημοκρατικές δυνάμεις, το θεωρώ λίγο.
1: Ναι. Και ο στρατός δημοκρατικός λεγότανε. Δημοκρατικός στρατός λεγότανε.
2: Γραμματέα, να σας ευχαριστήσουμε
3: και
2: πολύ.
3: Και έκανε. Και αν
2: Ελένη
3: δεν ήταν αυτός ο δημοκρατικός
2: στρατός,
3: δεν θα ήσασταν.
1: Εκεί θα
3: επιστρέψουμε. Η χώρα μας δεν ήταν ελεύθερη.
1: Εκεί θα επιστρέψουμε.
3: Κύριε Κυρανάκη.
1: Εκεί θα επιστρέψουμε.
2: Εγώ θέλω. Ελένη μου, σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ. Εγώ θέλω να ευχαριστήσουμε τον.
1: Επειδή σας βλέπω ότι βγαίνουν από μέσα στα συναισθήματα.
2: Κύριε Κυρανάκη, δεν έχουμε κανένα.
1: Προφανώς. Εκεί θέλετε να επιστρέψουμε. Ναι, διαβάστε λοιπόν.
2: Σήμερα είναι φορτισμένη και έχω την ευθύνη γι' αυτό.
1: Διαβάστε λοιπόν για τις τρεις φάσεις του εμφυλίου και την επόμενη φορά που θα έρθω με νυφαλιότητα και ελπίζω χωρίς άλλες τρομοκρατικές επιθέσεις να την κάνουμε αυτή την ιστορική
2: λοιπόν,
1: συζήτηση.
2: Γραμματέα, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και εδώ την κάμερα
3: την
2: παρακαλώ. Εδώ την κάμερα παρακαλώ.
3: Για τη γυναίκα η οποία
2: λοιπόν,
3: βρήκε αυτό
2: θέλω
3: το
2: να σας ευχαριστήσουμε πολύ ως εκπομπή, ως Action 24.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Για αυτή, γιατί καταλαβαίνω ότι σήμερα έρχεστε σε μια μέρα πραγματικά φορτισμένη και να πούμε ειλικρινή και θερμά συλληπιτήρια πρώτα απ' όλα στην οικογένειά της και βέβαια και σε εσάς όλους στη Νέα Δημοκρατία, γιατί όντως, όπως είπατε, οι επιθέσεις αυτές ήταν στοχευμένες και δολοφονικές. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε.
2: Λοιπόν, τώρα να πούμε ότι σήμερα, και παρά την βαριά επικαιρότητα, ένα πρόσωπο της πολιτικής ζωής, έτσι, ένα πρόσωπο το οποίο πολλά χρόνια, εντός και εκτός της Βουλής, με χαμηλά ή με μεγαλύτερα ποσοστά, που τον οδήγησαν στη Βουλή. Ο Βασίλης Λεβέντης έφυγε και μάλιστα μικρός σε ηλικία, έτσι, το λέω, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν 75 χρονών, άφησε πίσω του μια αγαπημένη οικογένεια, με μια επίσης, νομίζω, συγκινητική ανάρτηση του γιού του, του Μάριου Γεωργιάδη, ένα παιδί το οποίο δεν ήταν, και το έγραψε και ο ίδιος ο Μάριος ο Γεωργιάδης, βιολογικό του παιδί, με μια πραγματικά συγκινητική ανάρτηση, μάθαμε όλοι μας ότι ο Βασίλης Λεβέντης έφυγε από την ζωή σήμερα. Να πούμε και σε εκείνο θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του και να δούμε και το σχετικό βίντεο.
4: Αν έμεινα και αλλιώς στη Βουλή, για να είμαι ειλικρινής, γιατί 30 χρόνια έδωσα αγώνες για να μπω στη Βουλή και είχα όνειρα για αυτή τη Βουλή.
5: Αυτή η πολυγλωσσία και αυτό το μοσαϊκό δεν είναι πρόοδος. Αυτά μας γυρίζουν πίσω.
6: Το παιδί είδε ότι η νίκη είναι έτοιμη. Με φίλησε και μου είπε, τελικά είχες δίκιο. Θα έρθει ο λαός μόνος του. Η επιμονή σου θα νικήσει.
7: Δεν περίμενα ποτέ ότι αυτή η στιγμή θα ερχόταν τόσο νωρίς, μόλις στα 75 σου. Με μεγάλο πόνο σήμερα αποχαιρετώ τον πατέρα μου, τον άνθρωπο που με μεγάλωσε, με στήριξε σε κάθε βήμα της ζωής μου και μου έμαθε, με το παράδειγμά του, τι σημαίνει αξιοπρέπεια, επιμονή, υπομονή, συνέπεια και θάρρος. Για πολλούς ήσουν ο πρόεδρος. Για μένα ήσουν απλώς ο πατέρας μου.
8: Υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα στη δημόσια ζωή με τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Μια παρουσία που υπηρέτησε τις απόψεις του με πάθος επί δεκαετίες.
9: Υπηρέτησε με πάθος τις ιδέες του, επιδεικνύοντας σταθερότητα στις αρχές του.
0: Είναι καλό, είναι θετικό που ότι διάβασα διάφορες δηλώσεις στο Facebook από πολιτικούς όλων των κομμάτων, οι οποίοι όλοι μίλησαν με καλά λόγια για τον Βασίλη Λεβέντη, διότι ασχέτως αν συμφωνούσε κανείς ή διαφωνούσε με τα πιστεύω του ή την διατύπωση των πολιτικών του απόψεων, όλοι ομολόγησαν και ομολογούν ότι ήταν ένας καλός άνθρωπος που πραγματικά και μέσα στη Βουλή δεν έβλαψε κανέναν, ούτε είχε ένα λόγο ακραίο ή επιθετικό.
3: Και νομίζω... Όσοι το γνωρίσαμε, ξέραμε ναι. ότι ήταν ένας ιδιαίτερα καλός άνθρωπος, είχε τον τρόπο με τον οποίο εξέφραζε τις απόψεις του, έναν τρόπο με πάθος, θα λέγαμε. Ωστόσο, ήταν συνεπής σε αυτά που έλεγε και όταν χρειαζότανε, κρατούσε και τη στάση την οποία κρατούσε και απαντούσε όπως έπρεπε στις ειρωνίες και στο χλεβασμό.
0: Και να πούμε ότι και ο γιος του, ο Μάριος Λεβέντης, που έχει διατελέσει και αντιπρόεδρος της Βουλής, ήταν από τις πολύ θετικές παρουσίες, αν και νέος βουλευτής μέσα στη Βουλή, με ένα εξαιρετικό ήθος και βεβαίως και η σημερινή του ανάρτηση, που είναι πολύ συγκινητική, για έναν άνθρωπο που δεν τον γέννησε, αλλά τον μεγάλωσε και πραγματικά του στάθηκε ως πατέρας και εκείνος ως γιος, γιατί το σημαντικό είναι τελικά πώς στέκεσαι απέναντι σε έναν άνθρωπο και όχι αν απαραίτητος είσαι ο βιολογικός γονέας ή το βιολογικό παιδί. Είναι πολύ συγκινητική η ανάρτηση του Μάριου Γεωργιάδη και μπράβο του.
2: Λοιπόν, στο σημείο αυτό, εμείς θα πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με το πάνελ μας για να ανοίξουμε την συζήτηση και την πολιτική αντιπαράθεση. Και νομίζω ότι είναι απολύτως λογικό και έτσι θα ξεκινήσουμε για την δολοφονία τη σημερινή. Και βέβαια για όσα δήλωσε πριν από λίγη ώρα ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, έχει ενδιαφέρον μετά από όσα είπε και ήταν, νομίζω, αρκετά στοχευμένα και πολιτικά, να δούμε και τις απαντήσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης και ειδικά από τα στελέχη της αριστεράς, γιατί ο κύριος Κυρανάκης εκεί έστρεψε τα βέλη του. Σε λίγα λεπτά, επιστρέφουμε.
10: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
11: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
12: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
13: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του σταθερή τάση που τη συναντάμε.
14: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
15: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
2: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
3: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
2: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
4: Capitalism can inform how we have sex.
2: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
5: It becomes more capitalistic.
2: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε και έχουμε την χαρά και υποδεχόμαστε με την Ελένη και τον Δημήτρη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κερίδη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στο Βόρειο Τομέα. Καλησπέρα κύριε Κερίδη, ευχαριστούμε
2: καλησπέρα,
1: πολύ
2: καλησπέρα, που είστε
1: μαζί μας. Την κυρία Τόνια Αντωνίου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Κινείται στα νότια πάντα η κυρία Αντωνίου και πρώην βουλευτή.
3: Ευχαριστούμε
1: πολύ που είστε μαζί μας. Και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Μαγνησία, κύριο Σμενικόπουλο. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας και εσείς, κύριε Μενικόπουλε. Λοιπόν, κύριε Κερίδη, ξεκινώ με εσάς. Προφανώς πολύ βαριά μέρα για όλους σας στη Νέα Δημοκρατία και για όλους βέβαια τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Το λέω αυτό διότι μετά από πολλά χρόνια έχουμε θύμα τρομοκρατικής δολοφονικής επίθεσης. Δεν είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε ποτέ μετά από τόσα χρόνια. Θα ήθελα λοιπόν το πρώτο σας σχόλιο και βέβαια στον απόϊχο και όσον είπε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας πριν από λίγο ώρα, ο κύριος Σκυρανάκης, είδαμε όλοι και μια ανάλυση καταλογισμού ευθυνών σε πεπραγμένα της αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Τσίπρα.
2: Κοιτάξτε, εδώ δεν φτάνουν μόνο οι καταγγελίες, οι οποίες είναι αυτονόητες προφανώς και τις είδαμε και από τις διάφορες πολιτικές δυνάμεις. Ένα αποτρόπαιο έγκλημα. Πραγματικά, μια γυναίκα 70 χρονών η οποία έχασε τη ζωή της. Για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια έχουμε θύμα τρομοκρατικής επίθεσης. Από ό,τι μαθαίνω δε, κρύβεται μια μεγάλη οικογενειακή τραγωδία από πίσω, διότι είχε χάσει την κόρη της

0: την αδελφή της δικιάς μας πολιτεύτριας πριν χρόνια και μεγάλωνε το εγγόνι. Το οποίο τώρα ορφανεύει για δεύτερη φορά. Είχε χάσει τη μητέρα του πριν από χρόνια και τώρα χάνει και τη γιαγιά με την οποία ζούσε. Δεν φτάνουν απλώς οι καταγγελίες. Καταρχάς για μας και για την ελληνική αστυνομία είναι ζήτημα τιμής να μην έχουμε την επανάληψη της Μαρφίν και του φιάσκου της Μαρφίν, όπου 16 χρόνια μετά δεν έχουν βρεθεί και δεν έχουν καταδικαστεί οι εγκληματίες ένοχοι δολοφόνοι. Αυτή την φορά να κινηθούν πάρα πολύ γρήγορα. Υπάρχει και ένα βίντεο από ό,τι φαίνεται και οι αρχές έχουν κάποια πρώτα στοιχεία να ταυτοποιηθούν οι ένοχοι και η ελληνική δικαιοσύνη να τους τιμωρήσει όπως ορίζει ο νόμος, θα σας έλεγα και παραδειγματικά. Μας αφορά όλους, διότι έχει πολιτική διάσταση. Όλοι εμείς οι οποίοι είμαστε στην πολιτική ακόμα περισσότερο, αλλά και συνολικά την ελληνική κοινωνία, γιατί είναι ζήτημα δημοκρατίας, η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία μας. Κοιτάξτε τώρα να δείτε τη σκέψη Κυρανάκη. Εάν αυτή η βία ήταν ακροδεξιά, κακά τα ψέματα, θα βλέπατε μία κινητοποίηση, να πούμε, και συστράτευση. Επειδή, από ό,τι φαίνεται, προέρχεται από την άκρα αριστερά, από αυτό το περιθώριο, εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν ταυτίζω κανένα.
1: Δεν καταδίκασαν όλα τα κόμματα.
0: Πέρα από την καταδίκη
1: όμως. Όλα του δημοκρατικού τόξου.
0: Γι' αυτό είπα ότι...
1: Δεν έκανα ο κύριος Τσίπρας, για τον οποίο προηγουμένως ο κύριος Κυρανάκης έλεγε όλα αυτά τα οποία έλεγε. Δεν έκανε ο ίδιος δήλωση σήμερα το απόγευμα. Πέρα από τη δήλωση που έκανε το κόμμα του. Εσείς, κύριε Κερίδη, θεωρείτε ότι αυτή η ρητορική βοηθάει τη συγκεκριμένη στιγμή ή πολλώνει ακόμα περισσότερο τα πράγματα και θα βρεθούμε σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις?
0: Ακούστε, εγώ θεωρώ ότι εδώ υπάρχει μια διαφοροποίηση πέρα από τις καταγγελίες, οι οποίες είναι αυτονόητες και καλά κάναν τα κόμματα και καταδίκασαν και οι πολιτικοί αρχηγοί και άπαντες, και δεν έχω ακούσει από κανέναν, θα ήταν και εξωφρενικό να υπερασπιστεί αυτές τις πράξεις. Αλλά ξέρετε, υπάρχει στη χώρα μας, κυρία Καλογεροπούλου, και πρέπει να το πούμε με ειλικρίνεια, το ναι μεν αλλά. Το ναι μεν αλλά όταν προέρχεται από την άκρα αριστερά αυτή η βία. Ενώ στην
1: δεν
0: άλλη...
1: Δεν υπάρχει. Όταν δηλαδή οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στις πρέσπες έτρωγαν τα γκαζάκια στα σπίτια τους, είχατε εσείς εκφράσει τόση μεγάλη ανησυχία? Ή είχε βγει τότε ο ΣΥΡΙΖΑ και έλεγε ότι κρύβεται η Νέα Δημοκρατία από πίσω? Για πείτε μου.
0: Δεν νομίζω ότι κρυβόταν η Νέα Δημοκρατία.
1: Για πείτε μου.
0: Αλλά
1: ούτε και τώρα.
0: Αλλά
1: προφανώς όλα αυτά. Αλλά ούτε και τώρα μπορεί να πει κανένας. Τι να πει κανένας?
0: Ακούστε,
1: δηλαδή,
0: δεν θα πω εγώ ότι είναι η δική μας παράταξη η οποία μετράει νεκρούς και θύματα. Θυμάστε και από την Τρομοκρατία, τον Μπακογιάννη και ούτω καθεξής. Δεν θα μπω σε αυτό. Και δεν θεωρώ ότι είναι η στιγμή για να διχαστούμε, αλλά για να ενωθούμε. Λέω λοιπόν ότι θα πρέπει εδώ και η αριστερά να κάνει μια αυτοκριτική και μια ενδοσκόπηση. Έχουν περάσει 52 χρόνια από την αποκατάσταση της δικτατορίας και αυτό το περιθώριο, κακά τα ψέματα, κάποιοι το χάιδεψαν. Κάποιοι πολιτικά το χάιδεψαν. Και μαζί και κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας. Να είμαστε ειλικρινείς τώρα, δεν είναι. Οι πολιτικοί ανταποκρίνονται στην κοινωνία.
1: Αυτά υπάρχουν από τις δύο πλευρές όμως, κύριε Κερίδη. Και σας είπα συγκεκριμένα.
0: Σας έκανα τη διαφοροποίηση.
1: Όταν τα γκαζάκια πέφτανε στους Σιριζαίους, δεν συνέβαινε τίποτα. Ήταν μια ωραία μέρα.
2: Γιατί έχει ενδιαφέρον, ο κύριος Κυρανάκης είπε ότι επειδή είναι μια οργανωμένη επίθεση σε τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη διάρκεια μιας
0: είχε σχεδιασμό.
2: Σχεδιασμένη. Ένας από τους λόγους...
0: Και δεν μπορούσαμε να είμαστε κι εμείς.
2: Ακριβώς. Αυτό είπε ο ίδιος.
0: Νεκροί.
2: Η τρομοκράτηση των στελεχών και των ανθρώπων που ενδεχομένως θα ήθελαν να είναι υποψήφοι με τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές.
0: Βεβαίως.
2: Γενικά να υπάρξει ένα κλίμα τρομοκρατίας στην παράταξή σας. Το αποδέχεστε αυτό?
0: Βεβαίως. Και ένα μήνυμα και προς το εξωτερικό, την ώρα που η χώρα παλεύει να ορθοποδήσει και να αναταχθεί μετά τη δεκαετή κρίση και έχει κάνει πολλά και σημαντικά βήματα, ότι εδώ ξαναγυρνάει το χάος. Λοιπόν, γι' αυτό είδατε και τον Πρωθυπουργό να αντιδρά με τέτοια αποφασιστικότητα, να πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη, και γι' αυτό είδατε και αυτή την κίνηση αύριο να υπάρξει αυτή η πρωτοβουλία στο Ιπποκράτειο. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά.
3: Λοιπόν, να ακούσω και την κυρία Αντωνίου. Και θα ήθελα, κυρία Αντωνίου, το δικό σας σχόλιο, το πολιτικό, το ανθρώπινο. Και βέβαια, ξαναλέω, και μια τοποθέτηση.

0: για όσα ακούστηκαν, καθώς βλέπουμε και από τον κύριο Κερίδη και από τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, ότι υπάρχει, δεν απευθύνεται στο ΠΑΣΟΚ, υπάρχει όμως μια μορφή, μια αιχμή, ότι πολιτικές δυνάμεις δείχνοντας προς την αριστερά.
1: Όχι το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, γι' αυτό το είπα, δείχνοντας προς την αριστερά, έχουν ευθύνες.
2: Εγώ θα ήθελα από την πλευρά μου να εκφράσω τα ειλικρινή και θερμά συλληπιτήριά μου για την απώλεια της μητέρας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας και καλή ανάρρωση βέβαια στους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή ήταν θύματα αυτής της τρομοκρατικής ενέργειας και προσπαθούν να αναρρώσουν. Από το πρωί καταγγείλαμε και ενώ το ΠΑΣΟΚ, η παράταξή μου, κατήγγειλε και καταδίκασε τις εγκληματικές ενέργειες αυτές και τη βία, διότι όντως δεν μπορεί στη δημοκρατία μας, σε μια ευνομούμενη κοινωνία, να υπάρχει βία. Και γι' αυτό ζητήσαμε την άμεση σύλληψη των δολοφόνων να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Το ΠΑΣΟΚ είναι γνωστό ότι όλα αυτά τα έχει καταδικάσει διαχρονικά, ιστορικά. Και θα ήθελα να πω ότι είναι, αντιλαμβάνομαι, γιατί άκουσα πριν τοποθέτηση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Κερανάκη, εγώ αντιλαμβάνομαι τη φόρτιση, διότι όντως είναι μια δολοφονία, χάθηκε ένας άνθρωπος και βέβαια επιτεθήκανε στα στελέχη της παράταξής τους και είναι πάρα πολύ λογικό και θα ήθελα να πω θερμά συλληπιτήρια και στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, γιατί επιτεθήκανε και χάσανε και έναν άνθρωπό τους. Από εκεί και πέρα εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται ψυχραιμία και το λέω αυτό διότι όλα τα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου καταδίκασαν αυτές τις εγκληματικές ενέργειες.
0: Είναι αλήθεια.
2: Και θα πρέπει όλους αυτούς, τους πολύ λίγους κατά την άποψή μου, είτε προέρχονται από την άκρα αριστερά, είτε μπορεί να υπάρχουν στην άκρα δεξιά. Αν όλοι οι υπόλοιποι δεν ενωθούμε με μια φωνή και μια γροθιά, καταδικάσουμε και περιφρουρήσουμε τη δημοκρατία μας, θα υπάρχει ζήτημα.
3: Ωρα,
2: τα
3: λέτε,
2: έχουμε βιώσει, κύριε, τα έχουμε
3: έχετε
2: βιώσει
3: δίκιο,
2: εμείς αυτά.
3: Να ρωτήσω κάτι, κύριε
2: πρώτη
3: Αντωνία.
2: Από όλους, δηλαδή,
3: εγώ
2: στη μεταπολίτευση, κύριε Τάκη, στη μεταπολίτευση, στην πρώτη περίοδο της κρίσης, εμείς ως ΠΑΣΟΚ που στοχοποιηθήκαμε και πρέπει να σας πω ότι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ κατά τύχη τότε δεν είναι νεκρό. Να ρωτήσετε τον κύριο Πέτρο Ευθυμίου, που ήταν σε εκδήλωση
3: καλά
2: και του χτύπησαν στο κεφάλι.
3: Και ο Κωστής Χατζηδάκης.
2: Και ο Πεταλωτής και ο Πάγκαλος και πάρα πολύ.
3: Και ο Κωστής Χατζηδάκης.
4: Είχε δεχτεί και ο Φλαμπουράρης.
3: Και ο κύριος
4: Μπουτσάκος.
2: Εμείς αυτά τα βιώσαμε με το να βλέπουμε τις φωτογραφίες μας κρεμασμένες σε κολόνες και τα λοιπά. Και όλο αυτό το πράγμα γέννησε το φασισμό και τη Χρυσή Αυγή. Τα λέω όλα αυτά γιατί πρέπει όλοι μας με ψυχραιμία. Εγώ αντιλαμβάνω τη φόρτιση του κυρίου Κερανάκη, αλλά από εκεί και πέρα χρειάζεται ψυχραιμία, διότι δεν μπορεί να υπάρξει τέτοιο κλίμα πηγαίνοντας προς τις εθνικές εκλογές.
3: Σε αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Αντωνίου, γιατί θυμήθηκα μία ανάρτηση που είχε διαβάσει προχθές ο Γιώργος από την κυρία Καριστιανού, όταν έγιναν όλες αυτές οι διαφοροποίησεις των στελεχών και οι παρετήσεις, και είχε κάνει μία ανάρτηση στο διαδίκτυο και τελείωνε με το σύνθημα «Η εμείς ή αυτοί». Τέτοια διλήμματα, αυτό λέει, όχι, τέτοια διλήμματα θεωρείτε ότι φορτίζουν έτσι περαιτέρω την ατμόσφαιρα.
2: Και το έχω πει πάρα πολλές φορές και μάλιστα σε αυτό το πολύ φιλόξενο τραπέζι σας, ότι η διαφορά της παράταξής μου διαχρονικά είναι ότι εμείς δεν έχουμε τη λογική των μετόπων. Και πρέπει να πω το πριν στον κύριο Κερίδη, ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου ήρθε μετά το 81, γιατί υπήρχε ο διχασμός μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά τα απόνερα του εμφυλίου. Και είπε και με την αναγνώριση εθνικής αντίστασης, είπε ο λαός ενώνεται, όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν, ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να μπορεί να έχουμε ανάπτυξη, να ζήσουμε σε μια δημοκρατία όπως όλοι την επιθυμούμε. Και τα καταφέραμε. Η περίοδος της κρίσης,
1: καλά,
2: που αντιλαμβάνομαι,
1: το αντιλαμβάνομαι.
2: Ναι, βεβαίως. Εγώ μιλάω για την εθνική αντίσταση λόγω των μετεμφυλιακών, γιατί τα άκουσα πριν τον κύριο Κερανάκη σε σχέση με την Ελλάδα. Θέλω να πω ότι την περίοδο της κρίσης, κύριε Τάκη, βιώσαμε άγριες καταστάσεις. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να τις ξαναβιώσουμε και ο καθένας από τη θέση του και την ευθύνη του να είναι καταδικαστέως όλα αυτά τα γεγονότα. Ταυτόχρονα, ωραία. Μην μπορώσουμε. Εσείς και εμείς τα βιώσαμε.
0: Κάτι τελευταίο, ναι. Για να
2: και από την αριστερά και από τη δεξιά.
5: Και τα περί κυρία
0: Αντωνίου.
5: Και τα περί δολοφόνων.
0: Γιατί πιέζει ο χρόνος.
5: Γιατί πιέζει ο χρόνος. Να το πούμε. Εκείνη την περίοδο.
0: Θέλω να ρωτήσω. Εσείς καταλογίζετε. Πιστεύω άλλαξε. Εσείς καταλογίζετε στην αριστερά ευθύνες όπως έκαναν πριν από λίγη ώρα τουλάχιστον. Εντάξει, ο κύριος Κέρδης με το δικό του λόγο άφησε χμές και ο κύριος Κυρανάκης ήταν ευθύς για τον κύριο Τσίπρα.
2: Όχι, εγώ δεν σας είπα από πριν, καταδικάσανε όλα τα κόμματα και δεν πιστεύω ούτε ο κύριος Τσίπρας, μάλιστα, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε κανένα κόμμα αυτή τη στιγμή. Ωραία. Έχει τέτοιες
0: λοιπόν
2: λογικές.
0: Τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Μεϊκόπουλο. Προφανώς το πρώτο σας το ανθρώπινο και το πολιτικό σχόλιο και βέβαια την απάντησή σας στο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας.
6: Κοιτάξτε, σε τέτοιες περιπτώσεις το αυτονόητο πρέπει να λέγεται πρώτο. Και τέτοιες εγκληματικές ενέργειες θα πρέπει να καταδικάζονται απερίφραστα, κατά τη γνώμη μου, και χωρίς αστερίσκους. Χωρίς ναι μεν αλλά, συμφωνώ σε αυτό με τον κύριο Κερίδη. Τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια της γυναίκας που χάθηκε τόσο άδικα, ταχύ ανάρρωση στους τραυματίες φυσικά, και πραγματικά θέλω οι αρχές να ολοκληρώσουν έρευνα, να συλλάβουν τους δράστες τάχιστα. Τώρα.
3: Φαντάζομαι αποδέχεστε κι εσείς ότι είναι δολοφονία.
6: Τι είναι.
4: Το είπε.
3: Okay, ναι,
6: τι
3: όχι.
6: Είναι δολοφονία. Ναι, ναι, ναι.
4: Εγκληματική οργάνωση.
0: Και αν τον αφήσουμε να συνεχίσει. Ελάτε, κύριε Μεϊκόπουλο.
6: Η ευθύνη του πολιτικού συστήματος, κατά τη γνώμη μου, είναι τριπλή. Αφενός να καταδικάζει τέτοιες ενέργειες, αφετέρου να απομονώνει και να συλλαμβάνει τέτοιους θύλακες που υπάρχουν μέσα στην ελληνική κοινωνία, ακόμα και αν υπάρχουν μέσα σε πολιτικά κόμματα. Και τρίτο, νομίζω και σημαντικότερο απ' όλα, θα πρέπει να μην μετατρέπουν τέτοια περιστατικά σε ευκαιρίες κομματικής αντιπαράθεσης. Γιατί το λέω αυτό, κύριε Πυρέο, επιτρέψτε μου να εξηγηθώ. Άκουσα πριν τον κύριο Κυρανάκη. Πέρα από ορισμένα ανιστόρητα πράγματα που είπε, δεν θα σταθώ σε αυτά. Γιατί αν σταθώ, θα μπορούσα κι εγώ να αναφέρω στο τραπέζι τη δολοφονία Ντεμπονέρα, για παράδειγμα. Δεν θα σταθώ όμως σε αυτό. Θα πω το εξής. Επειδή βλέπω ορισμένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ήδη να γνωρίζουν ποιοι είναι οι δράστες, ήδη να γνωρίζουν τα κίνητρά τους και το σημαντικότερο όλο να αποδίδουν, εγώ ντράπηκα πριν, πολιτική και ιδεολογική ευθύνη για αυτό που συνέβη, αν έχουν τέτοια στοιχεία, να τα παραδώσουν αμέσως στις αρχές. Αν δεν έχουν τέτοια στοιχεία, ας περιμένουν να ολοκληρωθεί η έρευνα που διεξάγεται, να συλληφθούν οι δράστες, γιατί οτιδήποτε άλλο κάνουν πέρα από αυτό είναι πραγματικά αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης. Εγώ ντράπηκα με αυτά που άκουσα πριν.
3: Φαντάζομαι συμφωνείτε κι εσείς όταν γίνονται προφανώς, σε τρία σπίτια.
6: Αλλά
3: ποιος στόχευε
6: τη Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας, η Ελλάς, συγγνώμη κιόλας. Αλλά
3: αυτό
6: ο τρόπος που μίλησε πριν έκανε έναν συσχετισμό αποτρόπαιο κατά τη γνώμη μου.
3: Ναι. Αποτρόπαιο. Είπε για το κλίμα που δημιουργήθηκε όσον αφορά την ανοχή σε τέτοια θέματα στο βάθος του χρόνου.
6: Δεν υπάρχει καμία απολύτως ανοχή. Και επειδή ακούστηκαν ορισμένα πράγματα σε σχέση με την αριστερά και το χάδι που κάνει στην τρομοκρατία. Η τρομοκρατία είναι τρομοκρατία. Η 17 Νοέμβρη δεν ήταν επαναστατική οργάνωση, τρομοκρατική οργάνωση. Ήταν δολοφόνων που δολοφονούσαν άνανδρα. Καμία σχέση δεν έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας με την τρομοκρατία όπως αυτή είχε διεξαχθεί τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα. Προς Θεού δηλαδή πια.
5: Λοιπόν, να σας δώσω κάτι κύριε Μεϊκόπουλο, ναι, με το χέρι στην καρδιά, γιατί φαίνεστε και είστε μετριοπαθής άνθρωπος με τον οποίο μπορούμε να συζητήσουμε. Ήταν ή δεν ήταν λάθος η ρύθμιση Παρασκευόπουλου με την οποία αποφυλακίστηκε πρόωρα ο Ξηρός το 2015, η πρώτη ενέργεια.
6: Συγγνώμη κύριε Κερίδη, τι σχέση έχει αυτή η ρύθμιση
5: το μήνυμα που
6: με
5: στέλνω
6: το σημερινό περιστατικό? Αυτό εννοώ πολιτική εκμετάλλευση, κύριε Κερίδη.
5: Εσείς λοιπόν, επειδή θεωρείτε ότι υπάρχει περιθώριο μιας κάποιας αυτοκριτικής, ότι δηλαδή στο δικό σας χώρο υπήρξαν φαινόμενα ανοχής σε αυτά.
6: Δεν βρίσκονται πλέον στο δικό μας χώρο. Δεν βρίσκονται οι άνθρωποι αυτοί πλέον στο δικό μας χώρο.
5: Δεν είπε ότι ήταν στο δικό σας
6: δεν
5: χώρο.
6: Δεν
5: ήταν ποτέ, ούτε και τότε ήταν στο δικό σας χώρο. Ούτε η δολοφόνη της Μαρφή ήταν στελέχη της ΣΥΡΙΖΑ.
6: Η πολιτική κάθε χώρου πώς εκφράζεται από τον πρόεδρό του και από τις αποφάσεις που παίρνουν τα όργανά του.
5: Έχετε ανέφερα συγκεκριμένη απόφαση. Ναι. Η οποία μας εξέθεσε και διεθνώς.
6: Ναι. Το σύστημα της 17 Νοέμβρη το 2015
5: δημιουργήσε προβλήματα και στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.
6: Μα τι σχέση έχει αυτή η απόφαση, εγώ προσπαθώ να καταλάβω. Γιατί αναφέρετε μια απόφαση που πάρθηκε τότε, έτσι, και τη συσχετίζετε με το σημερινό περιστατικό. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο?
5: Σας εξήγησα ποια σχέση.
6: Υπάρχει πολιτική σύνδεση, κύριε Κερίδη. Εάν επιχειρείτε πολιτική σύνδεση, είναι αυτό που σας κατηγόρησα πριν. Ότι επί της ουσίας πάτε να μιλήσετε σε συγκεκριμένα ακροατήρια και να εκμεταλλευτείτε πολιτικά
5: εγώ
6: και κομματικά το περιστατικό.
5: Να αυτό σας λέω. Δώσω την ευκαιρία ναι. του rebranding.
6: Εγώ δεν θέλω να κάνω κανένα rebranding αυτή τη στιγμή. Προσπαθώ να μιλήσω με άξονα την κοινή λογική.
5: Εντάξει.
6: Και εξηγούμε, ωραία. Νομίζω, με καθαρό τρόπο.
5: Επιτρέψτε.
6: Δεν έχει σχέση η αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ, η κοινοβουλευτική αριστερά με φαινόμενα τρομοκρατίας. Ούτε ποτέ τα χάιδεψε, ούτε ποτέ τα επικρότησε, ούτε ποτέ ήθελε να είναι μέρος του ιδεολογικού και πολιτικού της απλοστασίου.
0: Θέλω,
6: αυτό, απλά πράγματα.
0: Θέλω επιτρέψουμε να διαφωνούμε. Ένα λεπτό για να πάμε στο διάλειμμα.
6: Να μιλήσουμε τότε και άλλα πράγματα που έχουν σχέση με την παράταξή σας.
0: Θα πάμε μετά το διάλειμμα.
5: Αφήστε τα προσφυγικά.
6: Αφήστε το.
5: Το ζήτημα των προσφυγικών και είδατε ότι μαζί με το, και δίπλα στον Νίκο Μαζιώτη, τον Δημήτρη Κουφοντίνα και την Πόλα Ρούπα, συντάχθηκε και ένα λαϊκό μέτωπο με τον Δήμαρχο της Αθήνας.
6: Τα προσφυγικά εντάξει. δηλαδή έχουν σχέση
2: έχετε
6: με τη σημερινή
2: τηλεφωνία
6: για, δηλαδή, για να καταλάβω δηλαδή.
5: Και υπήρξε και τρομοκρατική ενέργεια σε βάρος του Νίκου Χαρδαλιά. Ακριβώς για την πρωτοβουλία που πήρε αναβάθμισης του χώρου, του ιστορικού χώρου, όπως κήρυξε το ΣΤΕ, τα προσφυγικά. Άρα εδώ ένας που κάνει έναν πολιτικό σχολιασμό μπορεί να κάνει συσχετισμούς, δυστυχώς. Ωραία. Ό,τι και να μας λέει.
0: Μισό λεπτό, επειδή δεν θα συμφωνήσετε. Θέλω να πάρω ένα καταληκτικό σχόλιο σε αυτόν τον γύρο για να γυρίσουμε να πούμε μετά για την ακρίβεια και τα άλλα θέματα. Θέλω
5: και
0: την εκτίμηση και των τριών σας. Την εκτίμηση και των τριών σας.
5: Ούτε στο 15.
0: Πριν πάμε στο διάλειμμα, για το πολιτικό κλίμα εν όψη των εκλογών. Το λέω διότι αν το κλίμα είναι τόσο έντονο τώρα, πώς θα είναι μέχρι τις εκλογές? Μιλώ για αυτό που λέμε τοξικότητα. Είναι κλισέ. Αλλά σκέφτομαι τι θα γίνει μέχρι τις εκλογές.
5: Εμείς οφείλουμε και να κάνουμε τα δύνατα δυνατά να επιβάλλουμε ότι αυτή η περίοδος μέχρι τις εκλογές, που είναι πολύ κρίσιμη καθώς ο πολιτικός χρόνος πυκνώνει, θα είναι μια ουσιαστική αντιπαράθεση με επιχειρήματα για τις μεγάλες προκλήσεις που έχει ο λαός μας. Και δεν θα αναλωθεί ούτε σε τοξικότητες και προσωπικές επιθέσεις, ούτε σε διαγωνισμό ποιος θα γίνει πιο ευχάριστος μοιράζοντας χρήματα που δεν έχει και λαϊκίζοντας δημοσιονομικά. Λέω λοιπόν τούτο ότι η χώρα μας έχει κάνει μια τεράστια πρόοδο από το 19 και μετά, όμως παραμένει από τις φτωχότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι έμεινε πάρα πολύ πίσω την περίοδο της
0: κρίσης.
5: Αυτό,
0: κύριε,
5: και οφείλουν οι πολιτικές δυνάμεις, ΠΑΣΟΚ και δεν ξέρω, ΕΛΑΣ και δεν ξέρω ο κύριος Νικόπουλος.
0: Βουλευτής
5: του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, ενώ ΣΥΡΙΖΑ.
0: Καλά, αύριο εντάξει.
5: Αυτοκατανοούμενου, διότι έχουμε και αυτά τα φαινόμενα εξευτελισμού.
6: Κάντε το πολιτικό σχόλιο, αφήστε τώρα τις εξυπνάδες.
5: Εγώ θα κάνω ό,τι είναι λοιπόν. Δεν είναι καθόλου εξυπνάδα, αλλά δεν ξέρω με ποιον μιλάω.
6: Με μένα μιλάτε. Με μένα μιλάτε. Τι δεν ξέρετε με ποιον μιλάτε?
0: Όχι, ξέρω, ή πολιτικά.
5: Πρόσωπο, δεν ξέρω.
6: Σας ψήφισαν για να διοικήσετε και δεν σχολιάζετε τα άλλα κόμματα.
5: Το γεγονός ότι και εμείς είμαστε μπερδεμένοι, μην τα ρίχνετε πάνω μας. Αυτό που γίνεται τώρα στη Βουλή.
0: Ωραία, για να πάω και στην κυρία Αντωνίου.
6: Όχι να σχολιάζετε
0: τα άλλα. Ένα λεπτό.
5: Όσο με αφορά λοιπόν και κλείνω, θα επιβάλλουμε την ουσία.
0: Μάλιστα. Κυρία Αντωνίου, σε σχέση με το πολιτικό κλίμα, ένα σύντομο σχόλιο και από εσάς. Σας ανησυχεί?
2: Πρώτον, με ενόχλησε πάρα πολύ αυτό. Το ρήμα το οποίο χρησιμοποιήσατε, θα επιβάλλουμε. Κανείς δεν μπορεί
5: όσο
2: να επιβάλλει
5: μπορούμε.
2: Τίποτα.
5: Ναι, γιατί και εμείς έχουμε ευθύνη ως κυβέρνηση.
2: Βεβαίως και έχετε κεντρική ευθύνη γιατί είστε κυβέρνηση. Όπως συμβαίνει. Και θα ήθελα να πω το εξής. Όπως είπα και πριν, χρειάζεται ψυχραιμία. Διότι εδώ πάμε να αναβιώσουμε το παρελθόν. Το παρελθόν το πρόσφατο. Δηλαδή από το 10 μέχρι και το 19, αυτό πάμε να ξαναζήσουμε, με το δίπολο που είναι βολικό κατά την άποψή μου της Νέας Δημοκρατίας και ήδη πάμε στις επιλογές κυβερνητικές, τι έκανε το 15 ο ΣΥΡΙΖΑ, τι έγινε όλη την περίοδο, ποια ακριβώς, ποια στελέχη, τι λέγανε και το καθεξής. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που έχει ανάγκη πρώτα απ' όλα η ελληνική κοινωνία και η χώρα, λόγω της ρευστότητας και λόγω των μεγάλων ανισοτήτων και προβλημάτων, να κοιτάξουμε το μέλλον. Να γίνει μια ουσιαστική πολιτική αντιπαράθεση πάνω σε προγράμματα, θέσεις, απόψεις, με πολιτισμό και όχι με οξύτητες, διότι η προσωπική μου άποψη είναι στείνεται ένα δίπολο, το ζήσαμε το 19, το ζήσαμε το 23, προσπαθούν τώρα να το ξαναστήσουν και τώρα, με ευθύνη και της κυβέρνησης και του Αλέξη Τσίπρα. Να πάμε δηλαδή στο γνωστό δίπολο, γιατί έτσι θεωρούν ότι ο καθένας θα συσπυρώσει. Ο ένας την αριστερά και ο άλλος τη δεξιά παράταξη. Αυτό όμως δεν είναι επιθυμία των πολιτών. Το λέω και σε ό,τι μας αφορά. επιμένουμε σταθερά, θα είμαστε πάνω σε θέσεις και απόψεις με ουσιαστική κριτική όπως το κάναμε στη Βουλή στη Νέα Δημοκρατία και με πρότες στον ελληνικό λαό.
0: Κύριε Μενικόπουλε.
6: Κοιτάξτε, εγώ άκουγα και προηγουμένως και τον κύριο Νικολακόπουλο και τώρα τον κύριο Κερίδη για την τοξικότητα στον πολιτικό διάλογο. Και οφείλω να πω ότι συμφωνώ με αυτό που λένε. Να πω όμως ότι όσοι βρισκόμαστε στο δημόσιο διάλογο, είτε είμαστε στη Βουλή, είτε είμαστε στα πάνελ, έχουμε πολύ μεγάλη ευθύνη για όσα λέμε. Γιατί η κοινωνία δοκιμάζεται και πρέπει να υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ενσυναίσθηση και προσοχή στις τοποθετήσεις μας. Τι να κάνουμε, κύριε Πιέρο, δεν είναι όλα στην Ελλάδα ζάχαρη τη στιγμή που τελειώνει ο μισθός στις 15 του μήνα.
0: Θα πάμε στο
3: οικονομικά.
6: Δεν,
3: ναι,
6: έτσι, δεν είναι. Μισό λεπτό. Δεν είναι ότι. Μισό λεπτό. Δεν είναι ότι. Θέλω να ολοκληρώσω το σκεπτικό μου και εντάξει, θα καταλάβετε. Δεν είναι ότι οι νέοι δεν βρίσκουν δουλειά επειδή δεν ξέρουν να κάνουν καλό βιογραφικό. Δεν είναι ότι ο Τζάμπας πέθανε αυτές οι ξυπνακίστικες ατάκες. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να είμαστε λιγότερο αφοριστικοί και περισσότερη μεγαλύτερη επαφή να έχουμε με την πραγματική κοινωνία.
3: Αλλά όταν αποκαλούνται βουλευτές μέσα στη Βουλή και κόμματα ως δολοφόνοι.
6: Εγώ δεν έχω ποτέ.
3: Μα δεν λέω για εσάς. Προφανώς δεν το έχετε πει. Είστε σοβαρό. Όχι, δεν ρωτάω.
6: Προσωπικά με ρωτάτε. Και λέω μια προσωπική τοποθέτηση κάνω.
3: Δεν σας ρωτάω. Το επισημαίνω. Λέω,
6: είναι τοξικό
3: κάποιοι...
6: αυτό όταν λέγεται. Όπως όταν λέγονται και αυτά που ανέφερα. Είναι τοξικά και αυτά που ανέφερα.
0: Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Για να συζητήσουμε για την ακρίβεια. Άλλωστε, έχουμε και μια επίκαιρη ερώτηση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, που προφανώς έχει στόχο να πάρει απάντηση από τον Πρωθυπουργό στη Βουλή, ειδικά για την ακρίβεια. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον το πρώτο θέμα των πολιτών να το συζητήσουμε.
7: Καλημέρα σας.
8: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
7: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
9: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
10: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
11: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
12: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
13: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
14: Όλα έχουν ανωδική τάση.
15: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
16: Χρειάζεσαι έξτρα ενέργεια? Κάτι φυσικά χορταστικό? Υπάρχει πάντα μια γκρανόλα μπαρ Παπαδοπούλου που φτιάξαμε για σένα. Γκρανόλα μπαρς Παπαδοπούλου. Φυσικά θρεπτικές, φυσικά Παπαδοπούλου. Τώρα και σε νέα απολαυστική γεύση Speculoos.

0: Έλαμπετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαμπετ. Έλα όπως είσαι.
1: Ιδανικό κλίμα για τον καθένα. Με τη Mitsubishi Electric το αποφασίζετε εσείς. Mitsubishi Electric, η απόλαυση του ιδανικού κλίματος.
2: He deserves to know the whole truth. Not just some half-assed lie.
3: Maybe she'll be able to help me find out who's behind all this.
4: He's in a lot more trouble than we thought.
5: This is our investigation, universe.
6: I'll have a gun.
7: You lied to me.
8: Ψέψια.
9: This is too dangerous to do on your own.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά το μεσάνυχτα, στο Action 24.
10: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
8: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητη.
11: Give me a chance to straighten this out.
12: You got it.
11: What do you got in mind?
10: I want it picked up and I want it picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
8: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
13: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
14: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
15: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
16: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
14: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
8: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
13: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
8: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
13: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
17: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε, κυρία Αντωνίου. Κυρία Αντωνίου, πάμε να ανοίξουμε τώρα τον δεύτερο γύρο.
18: Δεν κρατιέται, δεν κρατιέται.
17: Τώρα θα δεν κρατιέται έτσι κι αλλιώς, γιατί είναι η ακρίβεια που είναι θέμα.
18: Το θέμα της.
17: Όχι μόνο της κυρίας Αντωνίου, και συνολικά της αντιπολίτευσης και βέβαια της κυβέρνησης.
19: Απλώς εμείς το αναδεικνύουμε,
17: λοιπόν,
19: έχει δίκιο ο κύριος Κερίδης.
17: Λοιπόν, ο κύριος Ανδρουλάκης, κύριε Κερίδη, και εσείς και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος πρώτο βιολί, και στην αντιπάραση με το Πάσο και βέβαια και στο νομοθετικό έργο, έχει καταθέσει ήδη και ζητά με μια επίκαιρη ερώτησή του να γίνει συζήτηση με τον Πρωθυπουργό στη Βουλή, λέγοντας ότι όλες οι πολιτικές που έχει η κυβέρνηση εφαρμόσει οδηγούν σε αδιέξοδα και καλώντας σας, την κυβέρνηση, να αλλάξετε μείγμα πολιτικής και να υλοποιήσετε προτάσεις του Πασό. Και θα ήθελα να μας πείτε.
18: Καταρχάς, καλό είναι να γίνεται ο διάλογος και να γίνεται με τον πιο θεσμικό τρόπο που είναι παρουσία των πολιτικών αρχηγών.
17: Αλλά είστε θετικοί στο να γίνει ο διάλογος αυτός για την ακρίβεια.
18: Προφανώς. Προφανώς. Ο Πρωθυπουργός δεν έχει αρνηθεί, έχει έρθει κατ' επανάληψη στη Βουλή και έχει απαντήσει σε επίκαιρες ερωτήσεις των αρχηγών της αντιπολίτευσης και βεβαίως του Νίκου Ανδρουλάκη. Και φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή, πριν κλείσει η Βουλή, γιατί κλείνει όπως ξέρετε 31 Ιουλίου, θα έχουμε αυτή τη συζήτηση για να δοθούν οι απαντήσεις. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί τους πολίτες, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και θα σας έλεγα ότι υπάρχουν ζητήματα στο ζήτημα της ακρίβειας. Όμως, και υπάρχει μια επιτάχυνση του πληθωρισμού τους τελευταίους μήνες, ιδίως από τον Μάρτιο και μετά, λόγω ορμούς. Ο συνολικός πληθωρισμός στη χώρα μας από το 19 μέχρι το 25 ήταν 22%, όταν στην Ευρωζώνη ήταν 28%. Άρα είμαστε κάτω από την Ευρωζώνη, με ό,τι αξία αυτή έχει. Σας είπα και πριν ότι τα εισοδήματα του Έλληνα είναι πολύ πιο περιορισμένα λόγω και της υπερδεκαετούς κρίσης. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η επιτάχυνση που οφείλεται στο ορμούς, οφείλεται επίσης στο γεγονός ότι κλείνει το Ταμείο Ανάκαμψης και πέφτουν πολλά δισεκατομμύρια στην αγορά ολοκληρώνοντας τα έργα και αυτό δημιουργεί μια πληθωριστική πίεση. Όλα αυτά θα εξομαλυνθούν μέχρι το τέλος του χρόνου. Από εκεί και πέρα, στα τρόφιμα είναι κάτω από 3%, ιδίως στα τυποποιημένα τρόφιμα, όχι στα νοπά, στα συσκευασμένα. Και υπάρχουν και συγκεκριμένες επιτυχίες εδώ και εκεί. Ο καλύτερος τρόπος για την αντιμετώπιση της πίεσης προς τους Έλληνες πολίτες και τους εργαζόμενους είναι η αύξηση των εισοδημάτων. Αυτή γίνεται με την αύξηση στον κατώτατο μισθό, είναι πάνω από 40%. Και αν υπολογίσετε, συνυπολογίσετε τις φοροελαφρύνσεις, γιατί μειώσαμε το φορολογικό συντελεστή στα κατώτερα εισοδήματα και την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα έχει αυξηθεί κατά πολύ πάνω από το 40%.
17: Λέει η αντιπολίτευση στο σύνολό της ότι εσείς έχετε μαζέψει υπερπλεονάσματα, τα οποία δεν φτάνουν στον κόσμο και σας κατηγορούν γι' αυτό. Δηλαδή δεν σας λένε τι ωραία που το συγγυρίσατε, σας λένε ότι εδώ έχετε μαζέψει, καταπονώντας οικονομικά την κοινωνία, υπερπλεονάσματα τα οποία δεν τα δίνετε πίσω. Σε αυτό τι απαντάτε?
18: Απαντάμε ότι αυτά τα πλεονάσματα δεν προέρχονται από αύξηση φόρων, διότι οι φορολογικοί συντελεστές έχουν μειωθεί και μια σειρά από φόροι έχουν ή καταργηθεί ή μειωθεί.
17: Εσύ λέτε τους άμεσους.
18: Και στους άμεσους και στους έμεσους έχουμε.
17: Στους έμεσους δεν είναι και
18: επίσης. Δεν είναι χαμηλή, αλλά δεν έχουν αυξηθεί. Δεν προέρχεται
17: όχι,
18: από εκεί.
17: Δεν είναι χαμηλή όμως.
18: Προφανώς δεν είναι χαμηλή και είναι και απόρρια και της κρίσης αυτό, αλλά και της υπερεξάρτησης των φορολογικών εσόδων από τους έμεσους φόρους. Παραδοσιακά και ιστορικά δεν είναι κάτι τωρινό. Θα σας έλεγα ότι η καλή δημοσιονομική πορεία οφείλεται στο γεγονός ότι η οικονομία πάει καλά, ένα το κρατούμενο. Έχουμε μια ονομαστική ανάπτυξη κοντά στο 6-7% κάθε χρόνο, άρα 6-7% τα έσοδα έτσι και αλλιώς θα αυξηθούν. Έχουμε μια πάταξη της φοροδιαφυγής που δεν την είχαμε στο παρελθόν. Η απόδοση του ΦΠΑ έχει αυξηθεί από το 70% στο 90%, διότι με τα POS και συγκρουόμενη και με δικά μας κοινά. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν δίστασε να συγκρουστεί με ελεύθερους επαγγελματίες, που είναι ένα προνομιακό μέρος του εκλογικού σώματος.
17: Και για άλλο λόγο, γιατί τους φορολογήσατε λίγο απρόσμενα.
18: Κοιτάξτε, εμείς πιστεύουμε στην κοινωνική δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο κακό και μεγαλύτερη αδικία από το να πληρώνουν κάποιοι και κάποιοι άλλοι να μην πληρώνουν ή να ενθυλακώνονται τον ΦΠΑ. Όχι απλώς να φοροδιαφεύγουν, να φοροκλέβουν. Μάλιστα. Κατά συνέπεια, η αύξηση της πίτας, η άνοδος της οικονομικής δραστηριότητας, η καλύτερη απόδοση του φορολογικού μηχανισμού είναι η κύρια αιτία της υπεραπόδοσης του προϋπολογισμού, που είναι καλό. Διότι αυτά όλα επιστρέφουν στον κόσμο με αυξήσεις μισθών, μειώσεις φόρων και εισφορών, αυξήσεις συντάξεων και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, μαγική λύση δεν
17: για
18: υπάρχει.
17: Για να πάω και στην κυρία Αντωνίου.
18: Και από ένα σημείο και μετά θέλω τον Νίκο Ανδρουλάκη. Γιατί εγώ πιστεύω στο Πασόκ ότι μπορούμε να κάνουμε αυτό το διάλογο. Αν όχι με το Πασόκ, με ποιον, αναρωτιέμαι. Δηλαδή τότε είναι η πλήρης απελπισία ως προς την αντιπολίτευση. Λοιπόν, με ένα κόσμο κυβερνητικής ευθύνης που άσκησε εξουσία στο παρελθόν, να μας πει. Πώς θα έρθουν επενδύσεις στην Ελλάδα, πώς θα αυξηθεί η παραγωγικότητα του Έλληνα, πόσο ο Έλληνας θα δουλεύει λιγότερο και θα πληρώνεται καλύτερα μέσα από την αύξηση της παραγωγικότητας.
17: Λοιπόν, βλέπω το κείμενο, το κλείσιμο του κυρίου Κερίδη, για να έρθω στην ερώτησή μου σε εσάς, της επίκαιρης ερώτησης που κατέθεσε ο κύριος Ανδρουλάκης, κυρία Αντωνίου. Και θα ήθελα να μου πείτε, επειδή εμπεριέχει μέσα και την υλοποίηση, ζητάτε να υλοποιηθούν προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Αν εκτιμάτε ότι η κυβέρνηση θα υλοποιήσει προτάσεις του ΠΑΣΟΚ ξανά για την ακρίβεια, και λέω το ξανά, διότι υπάρχει ένα μέρος προτάσεών σας που δεν μπορείτε να πείτε ότι η κυβέρνηση σας έκλεισε την πόρτα, ένα μέρος προτάσεων υλοποιήθηκε, έτσι δεν είναι? Άρα υπάρχει προσδοκία.
12: Σαν ποια εννοείται?
17: Σαν
12: ποια?
17: Μπορώ να σας πω για την Golden Visa. Μπορώ να σας πω κι άλλα.
12: Ναι, αλλά έπρεπε να κάνει πολύ περισσότερα ακόμα για την Golden Visa.
17: Άρα η προσδοκία ποια είναι?
12: Εμείς θέσαμε από την αρχή, από το 2021, ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε πολύ νωρίς το θέμα της στεγαστικής κρίσης. Δεν εισακουστήκαμε. Πολύ επιδερμικά, κάθε φορά που βάζουμε θέματα για τη φορολόγηση των τραπεζών, για τη στεγαστική κρίση, για τους φόρους, για τα πάντα, για το κυκλοφοριακό στην Αθήνα, για την τεράστια αύξηση των ιδιωτικών ασφαλίστρων. Όποιες πολιτικές παρεμβάσεις κάνουμε και προτείνουμε μέτρα, πολύ καθυστερημένα μπορεί να έρχεται η κυβέρνηση να παίρνει και να τα υλοποιεί, όχι τα μέτρα, και τότε να μας κατηγορεί ότι αυτά που προτείνουμε μιλάμε για λεφτόδεντρα, και όταν βλέπει τις δημοσκοπήσεις και πέφτει, τότε θυμάται να πονέσει για όλα αυτά τα ζητήματα. Και το λέω αυτό διότι προχθές ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της χώρας, κάλεσε το λιγοπόλιο στο Μαξίμου για τρίτη φορά και ζητά μια συμφωνία κυρίων. Επειδή η ελληνική κοινωνία γνωρίζει ότι εδώ και 7 χρόνια έχουμε τεράστιο πρόβλημα με την ακρίβεια, θα έλεγα ότι έχει γίνει πλέον καθεστώς στη χώρα, το γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά, δεν φτάνει ο μισθός, ροκανίζει το εισόδημα, και βέβαια οι πολίτες αυτής της χώρας ζητούν λύση. Κατά την άποψή μου, ο κύριος Μητσοτάκης ούτε θέλει ούτε μπορεί. Από τη μία θα πω δεν θέλει διότι μέσα από αυτό ασκεί, μέσα από την ακρίβεια, τον πληθωρισμό, δηλαδή τους εμέσους φόρους, όλα αυτά έχει ένα τεράστιο υπερπλεώνασμα, τα παίρνει από τη μία τσέπη των πολλών για να δώσει επιδόματα εκεί που επιθυμεί, ανάλογα με τις δημοσκοπήσεις και ανάλογα με πού θεωρεί ότι πρέπει να συσπυρώσει την εκλογική του βάση. Αυτό ακριβώς κάνει. Και από την άλλη, λέω ότι δεν μπορεί, διότι όταν έχουμε θέσει τα ζητήματα τα οποία δεν τα λέμε εμείς γιατί ανακαλύψαμε τη φωτιά, τα εφαρμόζονται σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Με μείωση του ΦΠΑ, με μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση. Τα καύσιμα, μας λέει, αυτά δεν γίνονται γιατί δεν θα φτάσει στον πολίτη. Δηλαδή, αποδέχεται η κυβέρνηση, η εκτελεστική εξουσία, ότι δεν έχει τους μηχανισμούς το κράτος να μπορεί να ελέγξει την αγορά όπως γίνεται σε πάρα πολλές άλλες χώρες. Άρα, ή δεν μπορεί ή δεν θέλει. Πάντως το αποτέλεσμα είναι το ίδιο.
17: Κυρία, κυρία Τονία, μια διακοπή για να δείχνουμε...
19: Ναι, έβγαλε η Ελλάς, έβγαλε η ελληνική
17: αριστερή
19: συμπαράταξη, έβγαλε απάντηση σε αυτά που είπε ο κύριος Κυρανάκης.
17: Και λέει έχουμε απάντηση από την πλευρά του κύριου Τσίπρα, λοιπόν, από την Ελλάς. Τον κύριο Κυρανάκη, μάλιστα.
19: Την ώρα που σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει την τρομοκρατία και υπερασπίζεται τη δημοκρατία, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας επιλέγει το διχασμό και την εμφυλιοπολεμική ρητορική. Στον κατήφορο της αθλειότητας δεν θα ακολουθήσουμε. Αν αυτή είναι η επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη, θα τον αφήσουμε μόνο του.
17: Αυτά είναι η πρώτη αντίδραση, η πρώτη απάντηση.
19: Η απάντηση είναι του κόμματος του κυρίου Τσίπρα
17: στον γραμματέα της πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Για όσα είπε πριν από λίγη ώρα εδώ στο Άξιον 24 και στην εκπομπή
18: μας, ο κύριος Κυρανάκης. Κυρία Αντωνίου, όταν μιλάμε για στεγαστική κρίση, γιατί δεν ξεκινάμε από το μείζον, το γεγονός δηλαδή ότι κατέρευσε η οικοδομή στη χώρα μας και σταματήσαμε να χτίζουμε σπίτια. Κάποτε οι επενδύσεις σε κατοικίες ήταν 36 δις το 2008 και μειώθηκαν στα 2 δις, κάτω από το 10% το 2012. Σήμερα έχουν πάει στα 5 δις. Υπολείπονται πάρα πολύ από εκεί που πρέπει να φτάσουν, παρά την ανοικοδόμηση που έχουμε τα τελευταία χρόνια, η οποία όμως και αυτή δεν φτάνει. Αντί λοιπόν να ξεκινάμε από το μείζον,

0: στην Αθήνα.
1: Γιατί είναι άμεσο.
0: Αυτό
1: το
0: είναι
1: πρόβλημα.
0: Το μείζον. Και το άμεσο. Γεγονός ότι. Αλλά είναι και παλαιά και
1: άμεσο.
0: Χρειάζονται επενδύσεις για να ναι, δεν σωστά. Ανοίγουν έτσι. Λοιπόν, άρα το ζήτημα είναι εδώ ότι χρειαζόμαστε επενδύσεις. Χρειάζεται δουλειά.
1: Βεβαίως.
0: Δεν αντιμετωπίζεται το πρόβλημα μετά από 15 χρόνια αργίας και κατάρρευσης της οικοδομής έτσι.
2: Ναι, κύριε Κερίδη, το θέμα της στεγαστικής χρήσης δεν το είχατε καν στην ατζέντα.
0: Μα πώς δεν το έχουμε, εμείς έχουμε αυξήσει τις
2: οικοδομές. Εμείς το θέσαμε στο δημόσιο διάλογο, σας κάναμε προτάσεις, μετά από καιρό
0: οι προτάσεις σας είναι ασπιρίνη μπροστά στο μείζον. Διότι αν πας στη συζήτηση ότι είναι το ζήτημα του Airbnb, το οποίο είναι δεν είναι 10%.
2: Είναι και αυτό. Είναι
0: το Airbnb αφορά το Κουκάκι, το Παγκράτη και τρεις γειτονιές της Αθήνας.
2: Ναι,
0: τρεις γειτονιές της Αθήνας αφορά το
2: Airbnb. Πήρε το χρόνο. Ένα λεπτό.
1: Αδιάκοπα,
0: στη Βόρεια Αθήνα δεν αφορά καμία κανένα.
1: Να βάλει μια τελεία.
2: Εδώ είστε πλούσιοι, εμείς στο κέντρο και στα νότια.
0: Δεν είναι η Νέα Ιωνία πλούσια, αλλά δεν έχει Airbnb.
2: Θέλω να πω.
0: Η Νέα Ιωνία δεν είναι πλούσια και μη λαϊκίζουμε.
1: Ούτε στην Κηφισιά δεν είναι όλοι πλούσιοι. Μακάρι να είχαμε περιοχή στην Ελλάδα.
0: Βεβαίως η Ερυθρέα.
1: Άλλο λέω, μακάρι να είχαμε περιοχή.
2: Κύριε Κερίδη, για να κλείσω και να πω ότι επειδή σήμερα είχαμε και μία ανάλυση για το Ταμείο Ανάκαμψης για το Ελλάδα 2.0. Που βέβαια, κύριε Κερίδη, ήσασταν μια τυχερή κυβέρνηση. Πήρατε 36 από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Το ΕΣΠΗ.
2: Όχι, δεν το διεκδικήσατε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ο Ανδρέας Παπανδρέου πιστώνεται τα μεσογειακά προγράμματα. Εμείς γιατί δεν πιστώνουμε.
2: Έλα τώρα, σας παρακαλώ, που πήγατε και διεκδικήσατε την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Λόγω
2: του κορονοϊού, αποφάσισε
1: να μιλήσει και ο άνθρωπος, ο οποίος περιμένει υπομονετικά και δεν διακόπτει. Ωραία.
0: Βεβαίως, αλλά οι Γερμανοί δεν θέλανε.
1: Δείτε σεβασμό στον κύριο Μεϊκόπουλο, κύριε Αντωνίου, κύριε Κερίδη. Κύριε Μεϊκόπουλο, ο λόγος είναι σε εσάς. Μια κουβέντα. Αλλά έχετε πει 7 κουβέντες. Παρακαλώ τώρα, μην με δυσκολεύετε κάθε φορά.
2: Δεν αλλάξατε το παραγωγικό μοντέλο ούτε καν προσπαθήσατε.
0: Κάνετε λάθος αυτό.
2: Και δεν δώσατε τίποτα για τη
1: στεγαστική
2: κρίση.
1: Πάμε στον κύριο Μεϊκόπουλο να μιλήσει και αυτό να βλέπετε ότι θέλω να του δώσω τον χρόνο για να έχει και εκείνο τον ίδιο χρόνο. Λοιπόν, κύριε Μεϊκόπουλε, θα γίνει αυτή η επίκαιρη ερώτηση του κ. Ανδρουλάκη. Αντίστοιχες ερωτήσεις και δουλειά έχει γίνει για τη δική σας κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Το ερώτημα είναι τι προσδοκία έχει η αντιπολίτευση. Προσδοκία ενώ υιοθέτηση προτάσεων. Θέλετε να τραπεί κυβέρνηση να κυβερνήσετε εσείς. Γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα να γίνεται αυτή η συζήτηση στη Βουλή.
3: Θα σας εξηγήσω, κύριε Πιέρο.
2: Όχι,
3: εγώ το είναι. Πιστεύω αυτό που θα πω. Αλλά αν η ακρίβεια αντιμετωπιζόταν με συμφωνίες κυρίων μεταξύ κυβέρνησης και σούπερ μάρκετ, αυτό θα έπρεπε να είχε γίνει ή θα μπορούσε να είχε γίνει ήδη από το 2021 που είχε ξεκινήσει το πρώτο κύμα ανατιμήσεων. Πριν από 5 χρόνια δηλαδή. Δεν συνέβη αυτό όπως όλοι καταλαβαίνουμε. Εγώ πιστεύω ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει να μην δώσει τη μάχη ενάντια στην ακρίβεια και θα εξηγηθώ πάνω σε αυτό. Ρωτάω αυτές τις δύο μέρες όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Είναι αυτοκτονική.
3: Θα σας πω, θα σας εξηγήσω. Δεν λέω ότι είναι αυτοκτονική.
0: Πάσχουμε από αυτοκτονικό.
1: Ένα λεπτό να πλάσετε το να τα πει γιατί μόλις πήρε το λόγο. Να καταλάβουμε λίγο τι λέει. Ελάτε.
3: Ρωτάω λοιπόν όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ρωτάω ένα πράγμα. Λένε ότι δεν δέχονται να προβούν σε μείωση των έμεσων φόρων του ΦΠΑ δηλαδή, γιατί δεν εμπιστεύονται ότι η αγορά θα περάσει το όφελος προς τον καταναλωτή. Εμπιστεύονται όμως την ίδια αγορά ότι θα προχωρήσει σε οικειοθελή μείωση των τιμών από το Σεπτέμβριο.
1: Εντάξει, καταλαβαίνετε. Να κάνω ένα αντίλογο. Είναι αλλιώς να έχεις 7 εκπροσώπους στο σούπερ μάρκετ και αλλιώς
3: καταλαβαίνετε λοιπόν
1: μια ολόκληρη αλυσίδα.
3: Ότι αυτό το πράγμα είναι κάπως αντιφατικό.
1: Εντάξει.
3: Κάπως απλώς, αντιφατικό.
1: Εδώ η συμφωνία πάμε είναι λοιπόν, με 7 λοιπόν εκπροσώπους σούπερ μάρκετ. Δεν είναι μια αλυσίδα.
3: Σε ένα άλλο συγκεκριμένο θέμα από το οποίο επίσης ζητώ μια απάντηση. Το Νοέμβριο, το ξέρει αυτό ο κύριος Κερίδης, είχε μιλήσει μάλιστα τότε στη Βουλή, ψηφίστηκε ο νόμος τον Νοέμβριο του 2025 για τη δημιουργία της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς. Για την οποία μέχρι σήμερα εκκρεμούν φυσικά η στελέχωσή της και οι αρμοδιότητες που έχει. Εγώ θα πω ένα
1: δεν
3: πράγμα.
1: Είναι στελεχωμένη, δεν
3: υπάρχει. Μισό λεπτό, θα σας πω, θα σας εξηγήσω. Αυτό θέλω να πω. Ναι. Ή λοιπόν γίνονται έλεγχοι και η αγορά δεν έχει κανένα πρόβλημα. Η αγορά έχει πρόβλημα και είναι προβληματική η έλεγχη που γίνονται. Δεν μπορούν να συμβαίνουν και τα δύο. Έχω εδώ, κύριε Πιέρο, εδώ έρχομαι λοιπόν στο συγκεκριμένο θέμα. Ένα χαρτί που απεστάλλει από την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς και προστασίας του καταναλωτή και στις 13 περιφέρειες της χώρας, το οποίο λέει το εξής: να σταματήσουν οι επιτόπιοι μηχανισμοί των περιφερειών ελέγχου της αγοράς να διενεργούν ελέγχους εδώ και τώρα, γιατί η μόνη αρμόδια αρχή να πραγματοποιήσει ελέγχους αυτούς είναι αυτή που ψηφίστηκε το 2025. Έχω ρωτώ ένα πράγμα. Είναι στελεχωμένη αυτή η υπηρεσία, κύριε Πιέρο? Πόσους ελέγχους έχει διενεργήσει από τον Νοέμβριο μέχρι και σήμερα? Γιατί

0: ερώτημα έχουν ανακοινωθεί τα
1: μισό λεπτό, το ερώτημα
0: στα πρόστιμα.
1: Δεν έχει ανακοινώσει τίποτα. Το ερώτημα.
0: Δεν λέει πώς ελέγχουν
1: στα πρόστιμα. Το ερώτημα στα πρόστιμα, κύριε, και στους ελέγχους που γίνονται, κύριε Πιέρο.
0: Είναι
1: να αλλάζει η συμπεριφορά η αγορά. Έχει αλλάξει η συμπεριφορά η αγορά. Γιατί μέχρι και σήμερα αυτό που βλέπουμε είναι να επαναλαμβάνεται συμπεριφορά, να υιοθετούνται αθέρμητες πρακτικές από τα σούπερ μάρκετ και τελικά ξέρετε τι συμπέρασμα βγάζουμε. Ότι το κόστος της παράβασης είναι μικρότερο από το όφελος που έχουν. Είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό που λέω.
0: Ένα κόμμα το οποίο έχει κυβερνήσει και νομίζω ότι έχει νόημα ο αντίλογος σε μια συζήτηση και ένα ερώτημα.
1: Και
0: εκπροσωπείτε και ένα κόμμα το οποίο και μια παράταξη δείτε που θέλει να ξανακυβερνήσει. Και θα μου πείτε ότι αυτό είναι σε συνθήκες μνημονίων. Εγώ οφείλω σαν δημοσιογράφος, για να είμαι ειλικρινής, να σας ρωτήσω επί των ημερών σας, και αυτό δεν είναι με δημοσιονομικό κόστος, πόσοι έλεγχοι είχαν γίνει. Δεν έχει δημοσιονομικό κόστος.
1: Πάρα πολύ έλεγχοι.
0: Πόσοι.
1: Πάρα πολύ. Πόσοι. Αριθμό τώρα.
0: Όχι, δεν λέω. Δεν, δεν πουλάω εξυπνάδες. Δεν λέω να μου πείτε 55. Λέω πόσοι συγκριτικά με τις κυβερνήσεις. Κάνατε περισσότερους. Η αίσθησή μου είναι ότι δεν κάνατε περισσότερους. Γι' αυτό σας ρωτάω. Δεν λέω. Δεν πάω να κάνω εξυπνακισμό, να σας το πείτε μου νούμερο.
1: Έχω εδώ πέρα το
0: νομίζω
1: χαρτί.
0: Ότι δεν
1: έχω εδώ ένα
0: χαρτί
1: το οποίο στάλθηκε σε 13 περιφέρειες της χώρας και ζητάει ένα συγκεκριμένο πράγμα. Είναι αυτή τη στιγμή στη θέση ο κ. Κερίδης να εγγυηθεί θεσμικά ότι η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς κάνει σωστά τη δουλειά της και δεν χρειάζεται να κινητοποιηθούν οι περιφερειακές αρχές για να γίνονται οι έλεγχοι στην αγορά. Είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό το πράγμα που λέω.
0: Σας απαντήσω.
1: Πολύ συγκεκριμένο.
2: Λοιπόν, καταρχάς να ξεκινήσω με μία λαθροχειρία στον πληθωρισμό. Λέμε ότι έχουμε πληθωρισμό 5,2 και ήδη αρχίζει και απομειώνεται. Όμως το fuel pass, για να το καταλάβει ο τηλεθεατής, δεν αφαιρείται από τον πληθωρισμό. Δηλαδή, αυξάνει η τιμή του πετρελαίου, προστίθεται στον πληθωρισμό, είμαστε στο 5,2, αλλά ένα μεγάλο μέρος αυτής της αύξησης επιστρέφει πίσω στον καταναλωτή με το fuel pass. Άρα υπάρχει και αυτό με τα διάφορα pass τα οποία δίνονται, τα οποία δεν αφαιρούνται από τον πληθωρισμό, ο οποίος παραμένει, είναι κατανοητό. Αυτό, ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο. Προφανώς, ο αθέμητος ανταγωνισμός πρέπει να παταχθεί και η κυβέρνηση έχει κατηγορηθεί από συγκεκριμένες αλυσίδες σούπερ μάρκετ για δυσθεώρητα πρόστιμα τα οποία έχει βάλει για πρώτη φορά στην ελληνική
1: πρακτική.
2: Και πολλά από αυτά εισπράττονται, πολλά καταφεύγουν στα δικαστήρια και ενίοτε δικαιώνονται οι ιδιοκτήτες, αλλά είναι αμήλικτη σε αυτό.
1: Άρα άλλαξε η συμπεριφορά η αγορά. Αυτό είναι το ζητούμενο.
2: Θα σας πω. Δεν υπάρχει εύκολη λύση, ένα.
1: Δεν, κάτι τέτοιο.
2: Δεν είμαστε αυτοκτονικοί, δύο. Είμαστε μια μεγάλη λαϊκή παράταξη που μας ενδιαφέρει και για το δικό μας συμφέρον, όχι μόνο για το ευρύτερο, αλλά και για το στενό κομματικό μας, αν θέλετε, να παταχθούν τα όποια φαινόμενα. Όμως από ένα σημείο και μετά, επειδή πήγατε με αυτό το σύνθημα, ακρίβεια Μητσοτάκη στις εκλογές του 23, και είδατε ότι, γιατί και τότε είχαμε αυτά τα φαινόμενα με τη ρωσική κρίση, ο κόσμος δεν επίστη. Προσέξτε το, διότι εδώ υπάρχουν ευρύτερες δυναμικές οι οποίες έχουν αναπτυχθεί.
1: Μα όλες οι χώρες.
2: Και θέλω. Βεβαίως, έχουμε
1: εδώ
2: μεγάλη επιτάχυνση. Στην Αμερική είναι τόσο ακόμα.
1: Εδώ έχουμε τις υψηλότερες τιμές.
2: Όχι, δεν έχετε δίκιο. Είμαστε τρίτοι.
1: Πώς δεν
2: προσέξτε. Η Βουλγαρία είναι στο 9%. Η Κροατία είναι στο 7%.
3: Το θέμα είναι, μπορείτε να την αντιμετωπίσετε.
2: Και θα πείτε το γιατί
1: στην Ελλάδα. Δεν μπορείτε να την αντιμετωπίσετε. Δεν μπορείτε να την
2: αντιμετωπίσετε. Είναι πολύ μεγαλύτερη αγορά. Είναι μεγαλύτερη αγορά.
4: Να πούμε ότι σε σχέση με τον Μάιο, ο πληθωρισμός έπεσε μία μονάδα. Είναι στο 3,9.
3: Έχει πέσει στην Ευρώπη από 3,2.
4: Και στην Ευρώπη έπεσε. Μα δεν διαφωνώ. Απλά λέω ότι
3: πέφτει. Έπεσε το καύσιμο. Έπεσε το καύσιμο.
0: Να τα βάλουμε λίγο. Γιατί πρέπει να κλείσουμε
3: σταθεροποιήσαμε ήδη την ακρίβεια.
0: Λοιπόν, για να μπορέσω να σας ευχαριστήσω, να βάλει μια τελεία, κυρία Αντωνίου, γιατί πρέπει να κλείσουμε.
3: Ωραία.
0: Θα κλείσω εγώ τώρα,
3: γιατί δεν ζήτησε ο Πρωθυπουργός να πειωθεί ο
0: κυρία Αντωνίου, ένα λεπτό, μην με δυσκολεύετε, γιατί δεν μπορώ να φωνάζω.
2: Όταν μια οικονομία αναπτύσσεται, σε αντίθεση με τη γερμανική που είναι στάσιμη, και γι' αυτό δεν έχει τον ίδιο πληθωρισμό, ενώ εμείς αναπτυσσόμαστε.
0: Λοιπόν,
2: και όταν σε μια οικονομία πέφτουν τα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης, που είναι το 16% του ΑΕΠ και έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό στο Ταμείο, θα υπάρχει και μια πληθωριστική πίεση
3: που θα πήρατε 90 δις και 20 δις έχει αναπτυχθεί το ΑΕΠ.
2: Κάνετε λάθος. Πήραμε ένα ΑΕΠ στα 180 δις και σήμερα είναι στα 260. Κάνετε μεγάλο λάθος. Είναι συν 80 δισεκατομμύρια.
0: Θέλω να ευχαριστήσω τον κοινοβουλευτή.
2: Και δεν ακούστηκε και η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Διότι η μεταποίηση είχε αυξήσει την αλλαγή τη κατά 40% στο ΕΠ από 11% σε 15% την ώρα που έχουμε
3: πει ότι θα χάσει. Ναι,
2: αλλά για να μην γινόμαστε και νούμερο, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε.
0: Κύριε Κερίδη, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ. Κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο.
2: Ελπίζω την επόμενη φορά να έχουμε περισσότερο χρόνο.
0: Πάρα πολύ χρόνο.
2: Πιέρο, γιατί.
0: Έχετε παράπονα με την εκπομπή μα, περίμενα. Έχετε δει μεγαλύτερο πάνελ. Πείτε μου ένα που κάνει, δίνει περισσότερο χρόνο στο πάνελ. Πείτε μου ένα πάνελ με περισσότερο χρόνο.
5: Άφωνο. Άφωνο. Έχω μείνει
0: άφωνο. Έτσι και αλλιώ θα έχουμε τη χαρά μα να πούμε.
4: Την επόμενη φορά να μην έχουμε δολοφονίε.
0: Βεβαίω. Και την κυρία Αντωνίου από το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Μεϊκόπουλο. Και μια και λέμε για ακρίβεια. Δείξτε ακρίβεια με παράδειγμα και με σακούλα μέσα που έχει παράδειγμα σακούλα πόσο πάντα πράγματα.
6: Τέλος, το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους σε 63 κατηγορίες προϊόντων, με τους καταναλωτές να κάνουν το πρώτο crash test στα ράφια των σούπερ μάρκετ για να διαπιστώσουν εάν τηρείται το πάγωμα στις τιμές.
7: Δεν μπορούμε να φάμε αυτά που θέλουμε, προσαρμοζόμαστε σε αυτά που μπορούμε.
6: Παρά την μικρή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού τον προηγούμενο μήνα, βαθιά το χέρι στην τσέπη βάζουν οι καταναλωτές, ακόμη και για μια σακούλα με τα απολύτως απαραίτητα αγαθά από το σούπερ μάρκετ. Συγκεκριμένα, σήμερα οι καταναλωτές θα πληρώσουν στο ταμείο του σούπερ μάρκετ 2 ευρώ και 46 λεπτά το χαρτί υγείας, 13 ευρώ τις κάψουλες πλυντηρίου, 4 ευρώ και 16 λεπτά το ρύζι μπασμάτι, για 1,5 λίτρο γάλα 2 ευρώ, σαμπουάν 4 ευρώ και 98 λεπτά και στιγμιαίο καφέ 3 ευρώ. Συνολικά στο ταμείο θα πληρώσουν 29 ευρώ και 60 λεπτά.
8: Ό,τι μέτρα πάρουν για τον καταναλωτή είναι καλά, αν τηρηθούν.
9: Η Ελλάδα έχει περάσει δύο πολύ μεγάλες κρίσεις. Μία κρίση που ήταν δική της, καθαρά, η οποία κράτησε περίπου 12 χρόνια, από το 2008 μέχρι το 2020. Και στην περίοδο αυτή τα εισοδήματα στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 35% κατά μέσον όρο.
6: Οι συνεχείς ανατιμήσεις των προϊόντων ροκανίζουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Γι' αυτό η αντιμετώπιση της ακρίβειας είναι το μεγάλο στίχημα του Μαξίμου.
10: Δεν διαφωνώ ότι υπάρχουν πληθωριστικές πιέσεις. Και προφανώς δεν ζούμε σε άλλο πλανήτη και εμείς είμαστε καταναλωτές. Προφανώς. Από την άλλη πλευρά, δεν είναι μια αμέριμνη κυβέρνηση όπως περίπου θέλει η αντιπολίτευση να την παρουσιάσει.
6: Η ακρίβεια βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης στην πορεία προς τις κάλπες.
5: Θα δούμε τους επόμενους μήνες, ευελπιστώντας φυσικά και στην εγχειρία η οποία ελπίζουμε να επέλθει, θα οδηγήσουν μετά και από τους ελέγχους στη μείωση και των τιμών και στην αποτύπωση των τιμών και στα αγαθά.
11: Τα καλάθια απέτυχαν, οι λίστες προϊόντων απέτυχαν, οι εθελοντικές μειώσεις απέτυχαν και η ακρίβεια συνεχίζει.
12: Αν παγώσουν ή όχι οι τιμές, δεν θα το κρίνει ούτε ο Πρωθυπουργός, ούτε κανένας υψηλός αναλυτής, ο Φικιάλιος ή οτιδήποτε. Θα το κρίνει η νοικοκυρά που θα πάει και θα ψωνίσει.
6: Μετά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για φρένο σε ανατιμήσεις βασικών προϊόντων στα ράφια του σούπερ μάρκετ για τους επόμενους δύο μήνες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προέταξε το δυσεπίλητο ζήτημα της ακρίβειας ως βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης. Γι' αυτό, στο τραπέζι του Οικονομικού Επιτελείου μπαίνει η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και η μείωση της φορολογίας ως η μοναδική απάντηση στο μέτωπο της ακρίβειας.
0: Λοιπόν, πρώτη μέρα χωρίς πλαφόν, έτσι ουσιαστικά είναι το πρώτο crash test. Για την ακρίβεια, χωρίς πλαφόν από σήμερα σε βασικά προϊόντα. Και βέβαια θα μπει και στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Για να σας ακούσω τώρα.
4: Ναι, με παγωμένες τιμές.
0: Νωρίς είναι, έτσι, νωρίς
4: είναι. Δεν απαραβιαστεί. Θα δούμε αν αυτή η συμφωνία κυρίων θα τηρηθεί το επόμενο διάστημα. Mm. Και αναλόγως της στήρησης, ή μη θα γίνουν και απαραίτητοι έλεγχοι ή απαραίτητες συνέπειες που και ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Θεοδωρικάκος ανέφεραν όταν όλοι μαζί με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ και λοιπά βρέθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου τη Δευτέρα. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
13: Εγώ θεωρώ ότι η κυβέρνηση θυσίασε σε εισαγωγικά το καλοκαίρι για να πάρει καλύτερες τιμές από το Σεπτέμβριο και μετά, γιατί θεωρώ ότι θα πάμε σε εκλογές. Δηλαδή, μέσα στο καλοκαίρι, λίγο πολύ, πάνε στα χωριά. Δεν θα φανεί η ακρίβεια η οποία υπάρχει. Ωστόσο, από το Σεπτέμβρη, από τη ΔΕΘ και μετά, ο Πρωθυπουργός θέλει να πει ότι η κυβέρνηση έριξε τις τιμές. Άρα, αυτό που έκανε στην πραγματικότητα, έκανε μία συμφωνία κυρίων με τους ιδιοκτήτες του σούπερ μάρκετ, να κρατήσουν τις τιμές όπως τις κρατήσουν.
0: Για να κάνει και πρόωρες εκλογές, γιατί αυτό άμα πρέπει να το θυμάται ο κόσμος. Αν τις κάνεις ένα χρόνο, τις χαμηλές τιμές δεν τις θυμάται.
13: Μα το Σεπτέμβριο, άμα βγει και πει ρίξαμε τις τιμές,
0: Ναι, θα το θυμούνται σε ένα χρόνο. Αυτό κολλάει πιο πολύ αν κάνει πρόορες.
13: Λέω ότι εγώ πιστεύω ότι θα πάει σε πρόορες εκλογές.
0: Ναι, αυτό λέω. Ότι αυτό το σκεπτικό κολλάει με πρόορες εκλογές.
13: Το φθινόπωρο, ναι. Εγώ αυτό πιστεύω. Εγώ αυτό πιστεύω.
0: Γιατί να μην το
13: είναι. Όλη η ιστορία έγινε γιατί θέλει να παρουσιάσει.
0: Δεν είναι απίθανο σενάριο, δεν είναι παράλογο. Είναι η
13: στέρνα της κυβέρνησης. Άρα αυτό που επιθυμεί ο κύριος Μητσοτάκης είναι να πάει σε κάλπες, σε πρόορες κάλπες, έχοντας αν μη τι άλλο μειώσει λίγο τις τιμές.
0: Δεν,
13: δεν
0: είναι, δεν είναι παράλογο
13: πράγματα,
0: αυτό που περιγράφει.
13: Αλλά να πει ότι ορίστε εμείς τώρα. Ναι.
0: Αν θέλει να κάνει πρόορες, δεν είναι παράλογο.
4: Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι το καλοκαίρι έρχονται και πάρα πολλοί τουρίστες στη χώρα μας.
0: Ναι.
4: Έτσι.
0: Και τι σημαίνει αυτό, γιατί το λες τώρα αυτό.
4: Όχι, γιατί
0: πει ότι θα υποφελούνται των μειωμένων τιμών οι τουρίστες.
4: Όχι,
0: δεν το πιάνω.
4: Λέω ότι έρχονται και πάρα πολλοί τουρίστες κατά αυτή την έννοια, γιατί λέει η Ελένη θυσίασε το καλοκαίρι για το Σεπτέμβριο.
0: Α, ότι θα βρίσκαν και αυτοί μειωμένοι τιμές.
4: Λέω το καλοκαίρι έρχονται και πάρα πολλοί τουρίστες που κάνουν τα ψώνια τους κλπ. Και το εισόδημα μένει εδώ. Τα χρήματα που ξοδεύουν μένουν στην Ελλάδα.
0: Τώρα. Ναι, αλλά δεν ξέρω αν είναι βαρόμετρο η κατανάλωση των τουριστών.
4: Φυσικά όλα είναι βαρόμετρο.
0: Το πρόσεξε στα σούπερ μάρκετ. Έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και όντως οι τουρίστες επιλέγουν σε πολλές περιοχές και στο Ιόνιο που δεν συνέβαινε, που πάνε οι οικογένειες, επιλέγουν και ψωνίζουν από τα σούπερ μάρκετ και μαγειρεύουν στα δωμάτια που νοικιάζουν. Συμβαίνει αυτό. Αλλά δεν το κάνουν όλοι οι τουρίστες.
4: Και πολλά
0: αυτό.
4: Άλλα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι αν θα τηρηθεί.
0: Οι Έλληνες πληγώνονται από την ακρίβεια.
4: Αν θα τηρηθεί αυτή η συμφωνία για πάγωμα των τιμών που έπεσαν με το πλαφόν. Αυτό είναι το ένα που θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Και το δεύτερο είναι η μείωση και σε ποιο βαθμό και σε πόσα αγαθά θα υπάρξει από το Σεπτέμβριο και μετά.
0: Λοιπόν, πριν κλείσουμε να πω ότι όπως ανέφερε η Ελένη Καλογεροπούλου κατά τη διάρκεια του πάνελ, έχουμε ήδη την πρώτη αντίδραση στη συνέντευξη που μας παραχώρησε πριν από λίγη ώρα ο γραμματέας πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κερανάκης, ο οποίος όπως επίσης μας ανέφερε, θα είναι αύριο στη Θεσσαλονίκη, θα κάνουν μια ανθρώπινη αλυσίδα έξω από το Ιπποκράτειο. Η Ελένη μας διάβασε πριν από λίγα λεπτά την ανακοίνωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του κυρίου Τσίπρα για τα λεγόμενα
13: είναι
0: του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας.
13: Και νομίζω, με νεφάλεια και ψύχρεμη.
0: Νομίζω ότι με αφορμή όσα είπε ο κ. Κοινανάκης, με δεδομένο ότι η Ελλάς έβγαλε ανακοίνωση, ότι αύριο θα έχουμε μια έντονη πολιτική αντιπαράθεση σε σχέση με αυτές τις ευθύνες που καταλογίστηκαν, οι οποίες προφανώς, Δημήτρη, δεν νομίζω ότι είναι προσωπική θέση του κ. Κοινανάκη. Προφανώς εκφράζει αυτό που λέμε άποψη,
4: ο κύριος Κυρανάκης θύμισε μία πραγματικότητα που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, τα πολλά προηγούμενα χρόνια, και με δηλώσεις και με
0: λέω ότι λογικά εκεί θα πάει η αντιπαράθεση.
4: Σε δικαστήρια και στελεχών. Αυτά τώρα δεν είναι προφανώς. Τώρα ο κύριος Τσίπρας είναι
0: που θα πάει αντιπαράθεση λόγω τώρα.
4: Ο κύριος Τσίπρας έκανε τον κύκλο του, δημιουργεί ένα νέο κόμμα. Προφανώς είναι άλλα τα δεδομένα. Και ο ίδιος έδειξε ένα άλλο κλίμα με την προσωπική δήλωση που έκανε σήμερα πέρα από τη δήλωση του κόμματός του. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και αυτά που είπε ο κύριος Κυρανάκης και αφορούν μια προηγούμενη παρουσία στελεχών της αριστεράς και στα δικαστήρια και όσον αφορά τον Κουφοντίνα
0: για τον 17
4: Νοέμβριο,
0: όχι του
4: κύριου Τσίπρα, είναι προφανώς υπαρκτά.
0: Λοιπόν, η ανακοίνωση βγήκε. Ο γραμματέας της πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας εδώ στο Άξιο 24 και στην εκπομπή μας είπε αυτά που ήταν να πει. Νομίζω ότι από αύριο η ατζέντα θα είναι αρκετά πίσω από τις γραμμές και όπως και η σχετική πολιτική συζήτηση. Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς με την Ελένη και τον Δημήτρη φτάσαμε στο κλείσιμο της σημερινής εκπομπής. Δίνουμε τη σκητάλη στην Αθηναίδα Νέγκα και στην εκπομπή Καλύτερα Αργά. Καλεσμένες στη Σιτάνια Μπρεάζου και Ριάννα Ανδρέοβιτς. Τα λέμε αύριο στις 10 εδώ στο ραντεβού μας στο Άξιο 24. Να είστε όλοι και όλες καλά. Καληνύχτα σας. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα.
13: Καλό βράδυ.
4: Καλό βράδυ.
14: Αμέσως μετά, Καλύτερα Αργά.

0: He deserves to know the whole truth. Not just some half-assed lie.
1: Maybe she'll be able to help me find out who's behind all this.
2: He's in a lot more trouble than we thought.
3: This is our investigation, not yours.
4: I have a gun.
3: You lied to me.
5: Absentia.
3: This is too dangerous to do on your own.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
6: Το Μουντιάλ αρχίζει και σε μια χώρα όπου το ποδόσφαιρο έγινε θρησκεία, οι ήρωες δεν ήταν ποτέ τέλειοι. Στην Αργεντινή, το ποδόσφαιρο είναι δόξα, είναι πάθος, είναι επανάσταση. Άγγελοι με βρώμικα πρόσωπα. Ένα βιβλίο που διηγείται την αληθινή ιστορία της Αργεντινής μέσα από το ποδόσφαιρό της. Ένα βιβλίο για όσους αγαπούν το ποδόσφαιρο και καταλαβαίνουν ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια μπάλα. Οι άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα, από την MV Publications.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: Τώρα εσείς είδατε, καλησπέρα σας πρώτα απ' όλα, είδατε μια πολύ επιτυχημένη νέα τραγουδίστρια που την ξέρετε πολύ καλά. Εγώ πάλι από την άλλη βλέπω την Αφροδίτη του Μποτιτσέλη. Μαζί μας είναι η Τάνια Πρεάζου. Το ξέρεις ότι είσαι αυτό.
1: Καλησπέρα.
0: Είσαι μποτιτσελική όμορφια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα υπέροχα λόγια σου. Μου έφτιαξες τη διάθεση.
0: Μα είναι γεγονός.
1: Γενικά μου αρέσει πολύ το old school, ναι, ό,τι έχει ναι. να κάνει με παλιό.
0: Με παλιό.
1: Ναι.
0: Έχεις κάτι, σε ενδιαφέρει αυτό, σε ενδιαφέρει η σύνδεση έτσι με κάτι αναγεννησιακό, τι να πω, δεν ξέρω. Θέλεις.
1: Νιώθω ότι ένα μου κομμάτι ίσως θα μπορούσε να ζει σε εκείνη την εποχή.
0: Σε εκείνη την εποχή, πιστεύεις ότι έχεις ξαναζήσει, ότι έχεις ζήσει άλλη ζωή.
1: Πιστεύω σε αυτά.
0: Πιστεύεις σε αυτά.
1: Ναι, και στην επόμενη και στην προηγούμενη.
0: Ναι. Επόμενη τι θα ήθελες να είναι?
1: Δεν το έχω σκεφτεί η αλήθεια.
0: Ναι, έλα να το σκεφτούμε τώρα μαζί.
1: Άλογο.
0: Άλογο.
1: Ναι.
0: Okay, άρα το ζήσαμε το τραγουδίστρια, άνθρωπος, πάμε στο άλογο. Ωραίο.
1: Έχει μια ελευθερία το άλογο.
0: Πολύ μεγάλη. Σε ενδιαφέρει η ελευθερία σου.
1: Πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Την αγαπώ.
0: Ναι.
1: Και την εκφράζω και μέσα από το τραγούδι που ακούσαμε πριν.
0: Ναι, το οποίο είναι καινούριο, όλο καινούριο. Mm-hmm. Gypsy, Gypsy Girl.
1: Gypsy Girl, κυκλοφορεί από την Panic Records. Mm-hmm. Σε στίχους και μουσική του υπερταλαντούχου αυτού ανθρώπου, του γκουρού Τέο Τζίμα.
0: Mm-hmm.
1: Βλέπουμε ένα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ για το οποίο είμαι υπερήφανη και θέλω να μιλήσουμε γι' αυτό μετά. Mm-hmm. Από το Mike Marge και από την Κατερίνα Σαμιωτάκη στο art director, ως art director.
0: Ναι.
1: Είναι μια δουλειά που αγαπώ πάρα πολύ, για την οποία είμαι πολύ περήφανη. Mm-hmm. Και είμαι gypsy girl στην ψυχή και στην καρδιά.
0: Είσαι έτσι. Ταξιδιάρα ψυχή, τέτοια περίπτωση.
1: Ταξιδιάρα, αλήτησα ψυχή που λέει το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Πιο άμεσο στιχουργικά, αλλά είμαι εγώ αυτή. Mm-hmm. Ναι.
0: Όταν δηλαδή άκουσες το τραγούδι, είπες όχι μόνο μ' αρέσει, αλλά πιστεύω ότι με εκφράζει. Σε εκφράζει.
1: Νομίζω πάνω απ' όλα για έναν καλλιτέχνη, για να ερμηνεύσει ένα τραγούδι και να το κυκλοφορήσει και να το κάνει δικό του, είναι να τον εκφράζει τον ίδιο πρώτα και μετά να μπορεί να το περάσει στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Να το αγαπήσει πρώτα ο ίδιος.
0: Αν δεν κάνω λάθος, όταν έκανα την έρευνα για να είσαι εδώ, σε είδα να τραγουδάς πάρα πολύ καλά, γιατί είναι και προκύπτει και από το σόου, πράγματα τα οποία δεν είναι δικά σου. Αυτό σου κάνει καλό να σε συγκρίνουμε με ξένους στάρς και να λέμε, κοίτα, θα μπορούσε να τα καταφέρει μια χαρά. Ή δεν σε αρέσει αυτό και θέλουμε να λέμε η Τάνια για την Τάνια?
1: Ο κάθε καλλιτέχνης, νομίζω, όταν ξεκινάει την πορεία του και είναι στο δρόμο στο να φτάσει να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα, θα πάρει στοιχεία από καλλιτέχνες που εμπνέεται και που νιώθει ως ειδωλά του.
0: Ναι.
1: Οπότε, μου αρέσει η σύγκριση με την καλή έννοια.
0: Ναι.
1: Και τα αρνητικά σχόλια θα υπάρξουν πάντα. Οπότε πλέον δεν δίνω πολύ σημασία. Αλλά μου αρέσει πολύ να κάνω covers άλλων
0: καλλιτεχνών. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω ότι έχεις την ικανότητα να το κάνεις. Λες, γιατί εδώ, γιατί κάπου μεταξύ Ελλάδας και εντάξει, στην Ελλάδα ζεις έτσι, από μικρό κοριτσάκι. Αλλά λες ότι εγώ γεννήθηκα σε λάθος μέρος. Το έχεις πει ποτέ? Πρέπει να σου πω, όλοι το έχουμε πει, αλλά εντάξει.
1: Το έχω σκεφτεί. Ναι.
0: Το έχω σκεφτεί. Πού θα ήθελες να ζεις, αν είχες μαγικό ραβδί?
1: Στην Αμερική.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Αυτό έτσι. Ναι. Ότι εκεί καριέρα, εκεί όλα.
1: Εκεί όλα. Βέβαια, τεράστιος ο πύχης και το επίπεδο.
0: Ναι.
1: Πολύ καλές φωνές. Αλλά νιώθω ότι για όλους υπάρχει ένας δρόμος.
0: Ότι θα μπορούσες να κάνεις δηλαδή αυτό το βήμα το μεγάλο και να σταθείς εκεί.
1: Ναι.
0: Θα το κάνεις?
1: Αν ήταν να το έκανα, θα το έκανα.
0: Καλά, δεν σε πήραν και τα χρόνια. Τόσο νέο κορίτσι, δηλαδή πιο νέο από το νέο. Ναι.
1: Είναι και αυτό που λένε, καλύτερα μεγάλος στον
0: τόπο σου
1: παρά μικρός στην πόλη. Είναι και αυτό. Δεν έχει να δεν έχει να κάνει με το ότι φοβάμαι ή οτιδήποτε, αλλά έχω αποφασίσει ότι η Ελλάδα είναι η χώρα που αγαπώ, η ναι. Ελλάδα είναι η χώρα που έχω μεγαλώσει και θέλω να εδρεωθώ εδώ και να αποκτήσω την ταυτότητά μου και να φτάσω τα όνειρά μου εκεί που θέλω, σε αυτή τη χώρα.
0: Υπάρχει κάτι άλλο, ότι τώρα ήδη γίνεσαι γνωστή, δηλαδή ήρθες εδώ, σου φτιάξαν τα μαλλιά. Έχεις μία αντιμετώπιση στάρ, ανερχόμενου αστεριού, πολλά υποσχόμενης τραγουδίστριας. Αν τώρα έπαιρνες τα μπουγαλάκια σου και πήγαινες στην Αμερική, κάποιος κύριος θα στεναχωριόταν πολύ, τον ξέρω, έχει έρθει, έχει καθίσει εδώ, θα έπρεπε πάλι να αρχίσει από την αρχή. Σεμνά και ταπεινά. Είναι και αυτό ένα θέμα, έτσι.
1: Ισχύει, ισχύει.
0: Είναι ένα ζήτημα. Ενώ εδώ έχουμε κομμωτές, έχουμε στυλίστες. Είναι ωραίο αυτό, σ' αρέσει.
1: Εγώ προσωπικά θα σου μιλήσω για μένα. Ο κομμωτής μου είναι και φίλος μου.
0: Ναι.
1: Όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι επιμελούνται την εμφάνισή μου είναι και φίλοι μου, είναι δικοί μου άνθρωποι. Οπότε στην ουσία περνάμε καλά, το ζούμε και το νιώθουμε όλο αυτό που γίνεται.
0: Αυτό και αν είναι
1: σταριλίκι.
0: Αυτό που περιγράφεις και αν είναι σταριλίκι.
1: Η αλήθεια δεν έχω το σταριλίκι, θα σου πω. Θα ήθελα να το είχα κάποιες φορές. Θα ήθελα.
0: Ένα πούλμαν ανθρώπους να σε παρακολουθούν.
1: Νιώθω πάντα. Ότι όμως το σταριλίκι με την έννοια αυτήν πηγάζει από μέσα μας. Δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά πράγματα έτσι ώστε να αποδείξεις ότι είσαι σταρ. Πηγάζει από μέσα σου αυτό, από την ενέργειά σου όταν μπαίνεις σε έναν χώρο. Πιστεύω πολύ στην ενέργεια.
0: Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραία. Δεν γεννήθηκες εδώ.
1: Γεννήθηκα στη Ρουμανία. Ναι. Είναι και οι δύο μου γονείς από εκεί. Είναι μια χώρα που επίσης αγαπώ πολύ.
0: Έχω
1: και
0: δει πολύ ωραίες φωτογραφίες που έχεις κάνει στο μαγικό μέρος από όπου είναι η καταγωγή σου, κοντά στο χωριό του Δράκουλα, από ό,τι έχω καταλάβει.
1: Είναι κοντά στο Κάστρο Μπραν, από τον Μπρασόβ. Μια υπέροχη πόλη, ειδικά το χειμώνα. Που
0: μιλάς τη γλώσσα?
1: Κανονικότατα.
0: Κανονικότατα, όπως μιλάς ελληνικά, έτσι.
1: Εντάξει, έχω μια προφορά, έτσι, ελληνική. Θα καταλάβει κάποιος Ρουμάνος ότι δεν κάτι γίνεται, δεν είναι από εδώ, ή ότι ζει αλλού χρόνια. Αλλά τα μιλάω και συνεννοούμε μια χαρά, κανονικά. Ναι.
0: Οπότε είναι η μητρική σου γλώσσα, αλλά εντάξει, σαν δεύτερη γλώσσα τη μιλάς.
1: Ναι, θα έλεγα ότι είμαι δίγλωση. Ναι. Τα ξέρω καλύτερα τέλεια.
0: Η μουσική βιομηχανία εκεί που είναι?
1: Είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Mm-hmm. Είναι πιο Balkan τα ακούσματά τους. Δεν είναι όπως έχουμε εδώ το λαϊκό τραγούδι που είναι πολύ πολύ σημαντικό και το ακολουθούν οι περισσότεροι στην Ελλάδα. Στη Ρουμανία δίνουν μεγάλη έμφαση στην pop. Mm-hmm. Υπάρχει και το folklore,
0: ναι,
1: το παραδοσιακό, το οποίο τώρα τελευταία πολλοί pop τραγουδιστές το παντρεύουν με mainstream κομμάτια, τα κάνουν παραδοσιακά, παντρεύουν αυτά τα δύο είδη, αλλά δίνουν τεράστια έμφαση στην pop σκηνή.
0: Έχεις σκεφτεί να κάνεις διπλή καριέρα? Πώς έκανε η Παπαρίζου δηλαδή? Και εδώ και εκεί.
1: Ναι, το έχω σκεφτεί, το έχω σκεφτεί.
0: Ναι.
1: Και με έχω φανταστεί και στη Eurovision.
0: Καλά, είδα τη συνέντευξη στον Αρναούτογλου για να προετοιμαστώ, επειδή θα ερχόσουν. Και είχε πολύ πλάκα που γύρισε ο Γρηγόρης και λέει, αυτό το κορίτσι πρέπει να πάει στη Eurovision. Το θες και εσύ πολύ?
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ το θέλω.
0: Το θέλεις. Έχω την εντύπωση ότι στη Eurovision δεν πάνε οι καλύτερες φωνές. Έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Τελικά ποιοι πάνε Eurovision?
1: Πολλές φορές μου λένε φίλοι μου, πρέπει να πας, έχεις πολύ ωραία φωνή και δεν γίνεται να μην έχεις πάει. Και λέω, παιδιά, είναι διαγωνισμός τραγουδιού και όχι διαγωνισμός φωνής.
0: Ναι.
1: Δεν πας να αποδείξεις το τι μπορείς να κάνεις φωνητικά και ποιες είναι οι δυνατότητές σου. Πας να εκπροσωπήσεις τη χώρα σου με υπερηφάνεια με ένα καλό τραγούδι. Mm. Αυτό είναι η Eurovision, είναι μια γιορτή και ένας διαγωνισμός τραγουδιού. Ναι. Στην περίπτωσή μου δεν έχει βρεθεί αυτό το καλό τραγούδι, γι' αυτό και δεν έχω πάει μέχρι τώρα.
0: Άρα, αν πούμε ότι αυτή τη στιγμή κάποιος το γράφει και στο δώσει και σ' αρέσει, θα μπει στη διαδικασία. Η αδικία του Eurovision δεν σε τρομάζει?
1: Η αδικία με ποια έννοια?
0: Με ποια έννοια? Ότι είναι τόσο πολλοί παράγοντες που δεν είναι πάντα το καλύτερο, δεν είναι πάντα αυτό που νομίζουμε ότι θα κερδίσει και ακόμη και αν κερδίσει ένα τραγούδι, δεν είναι σίγουρο καθόλου ότι θα γίνει επιτυχία. Μπορώ να πω ότι όσο εγώ θυμάμαι, και διόρθωσε με αν κάνω λάθος, γιατί εσύ θα παρακολουθείς πιο στενά, Ήταν πολύ μικρό το ποσοστό των πρώτων τραγουδιών στη Eurovision που έγιναν πραγματικά διεθνείς επιτυχίες, έτσι δεν είναι?
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Άρα όλο αυτό είναι άδικο.
1: Με αυτή την έννοια συμφωνώ απόλυτα ότι υπάρχει αδικία, γιατί και εμένα πολλές φορές μου αρέσουν τραγούδια ή μπορεί να ξεχωρίσω ένα κομμάτι το οποίο είναι μπαλάντα και να μην είναι η χρονιά της μπαλάντας.
0: Ναι.
1: Γιατί το έχω ακούσει και αυτό να λένε ότι φέτος δεν θα κερδίσει μπαλάντα.
0: Ναι, μήπως είναι και μπούρδες λίγο αυτά για να διατηρείτε η θεωρία Eurovision, δεν ξέρω.
1: Μπορεί, αλλά με τα χρόνια νομίζω παίζει ρόλο το virality. Mm. Έχουν πάρει τεράστια δύναμη τα social media και από τη στιγμή που βλέπεις ένα τραγούδι να είναι νούμερο ένα παντού σε όλες τις πλατφόρμες και ας μην είναι τόσο καλό όσο μια μπαλάντα, θα κερδίσει εκείνο. Νομίζω παίζει τεράστιο ρόλο το virality.
0: Ωραία. Επομένως, θες κάποια στιγμή να μαζέψεις τις βαλίτσες σου και να πας και να σε στείλουμε και να είσαι εκεί. Αν σου έλεγα ότι δεν υπάρχει όριο στο budget, μπορείς να κανονίσεις ένα ταξίδι να πας όπου θέλεις. Για ένα μήνα. Mm. Πού θα διάλεγες να πας?
1: Για ένα μήνα.
0: Για ένα μήνα.
1: Λατρεύω τα ταξίδια.
0: Ναι.
1: Δεν θα διάλεγα έναν προορισμό. Μπορεί να πήγαινα τρεις μέρες εκεί. No budget.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εννοώ να μην
0: τίποτα,
1: έχουμε.
0: Τίποτα, δεν θα υπήρχε περιορισμός όπως θες πας. Γι' αυτό σε ρωτάω να μου το περιγράψεις. Θα ήθελες να είναι πολυτελές ταξίδι?
1: Όχι.
0: Μου πεις ότι είσαι από αυτούς τους απέσους ανθρώπους του κάμπινγκ.
1: Έχω κάνει και κάμπινγκ. Είναι αυτό που λένε, είμαι και του Αλωνιού και του Σαλωνιού. Όχι, μου αρέσουν και τα πεντάστερα και όλα αυτά τα...
0: Ναι.
1: Σε κάθε γυναίκα και σε κάθε άνθρωπο αρέσει.
0: Ναι.
1: Αλλά μου αρέσει και το χύμα.
0: Okay.
1: Ξυπόλυτη με ένα σάκο και πάμε όπου βγει.
0: Είσαι χύμα άτομο?
1: Πολύ.
0: Το χύμα τι σημαίνει ακριβώς?
1: Το χύμα σημαίνει ότι δεν μου αρέσει πολύ το στημένο, όχι στημένο στην εμφάνιση, και στην εμφάνιση. Μου αρέσει η ειλικρίνεια, να τα λέω έτσι όπως είναι, να μην φιλτράρω και πρέπει να φιλτράρω, ειδικά στη δουλειά μου.
0: Γιατί πρέπει να φιλτράρεις? Τώρα θα σου διαλύσω όλη αυτή την εντύπωση. Δεν νομίζω ότι πρέπει καθόλου να φιλτράρεις, γιατί από τη φύση σου είσαι ένα άτομο το οποίο μιλάει με ευγένεια, δεν λες χοντράδες, έτσι, δεν νομίζω. Είσαι άνθρωπος που δεν μπορεί να πεις κάτι τελείως εκτός ελέγχου.
1: Όχι.
0: Γιατί να φοβάσαι να μιλήσεις? Πες ό,τι θες. Τι έγινε? Ούτως ή άλλως ξέρουμε και με ποιον τάχεις. Δηλαδή, δεν θα είναι και καμία φοβερή αποκάλυψη. Ο Γιώργος ο Αμούτζας είναι και αυτός πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Είχε έρθει εδώ, είχα την εντύπωση ότι υπέφερε, ότι δεν του άρεσε καθόλου η συνέντευξη. Οπότε έχει σχέση με αυτό το παιδί το οποίο θέλει να τρέχει με τα αυτοκίνητα. Εσύ πώς το ζεις? Να έχεις ένα σύντροφο που μπαίνει σε ένα αυτοκίνητο, είναι και πρωταθλητής, δεν είναι?
1: Είναι πρωταθλητής Ελλάδος ράλι το 24, με πολύ περήφανη για εκείνον. Και για, όχι μόνο για το ράλι, για όλα αυτά που κάνει. Κάνει με ό,τι καταπιάνεται, θα έχει αυτό το πείσμα. Θα θέλει να είναι πάντα πρωταθλητής. Όχι με την έννοια του ανταγωνισμού, του κακού ή με την έννοια της υπεροψίας. Με την έννοια του ανταγωνισμού με τον εαυτό του. Θέλει να είναι σε όλα... Top.
0: Ναι. Δεν φοβάσαι?
1: Δεν φοβάμαι, αυτό πήγα να σου πω. Δεν φοβάμαι καθόλου. Επίσης, όταν γύρισε σπίτι μετά τη συνέντευξη μαζί σου, μου είπε πέρασα τέλεια. Γιατί του λέω πώς πέρασες, την αγαπώ, είναι φοβερή τυπάρα.
0: Εμείς δυσκολευτήκαμε λίγο μαζί του, αλλά εντάξει, να ξανά.
1: Όχι μόνο δεν φοβάμαι.
0: Δεν φοβάσαι.
1: Μπαίνω και στο αυτοκίνητο.
0: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο.
1: Μπαίνω.
0: Όταν δηλαδή τρέχει γρήγορα, γιατί τρέχει.
1: Ναι,
0: για προπόνηση.
1: Έχει τύχει να είμαι σε ένα shake down.
0: Ναι.
1: Είναι πώς να το πω, οι πρόβες που κάνουν, κάτι τέτοιο. Οπότε εκεί πρέπει να οδηγήσεις αγωνιστικά, όπως κάνουμε εμείς την πρόβα generale.
0: Okay. Mm.
1: Και του λέω θέλω να μπω. Και μπήκα, έζησα για πρώτη φορά αυτή την εμπειρία. Και ενώ οδηγούσα αγωνιστικά, με ρωτούσε στην ενδοεπικοινωνία, πώς είσαι, πώς αισθάνεσαι, φοβάσαι? Είναι τέλειο, του λέω.
0: Α, και πέρασε ωραία, ε.
1: Τελάθηκα. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Γενικά μου άρεσε αδρεναλίνη.
0: Πολύ καλά. Κάνεις μια δουλειά, έχει αδρεναλίνη, έχει το ψεύτικο που λες, γιατί δεν μπορείς να δημιουργήσεις ένα σοου αν δεν χρησιμοποιείς και κάτι ψεύτικο. Έχει ανθρώπους που είναι περίεργοι. Αυτό όλο πώς φαίνεται σε ένα κορίτσι, το οποίο είναι γλυκό, χαμογελαστό, χύμα. Είναι κατάλληλος χώρος για σένα, σε ρωτάω μαμαδίστηκα τώρα, mm-hmm. ότι ρε κοριτσάκι μου, εσύ φαίνεται να είσαι από άλλο ανέκδοτο. Πώς προσαρμόζεσαι στη showbiz?
1: Θα ξεκινήσω με τη μαμά μου σε
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, τι σου
1: διότι
0: λέει.
1: Η μαμά μου είναι ένας άνθρωπος που της οφείλω τα πάντα, mm. τα πάντα αλήθεια, μια γυναίκα ηρωίδα. Και μαμά και μπαμπάς και όλα.
0: Γιατί ηρωίδα?
1: Ηρωίδα γιατί δυσκολεύτηκε πάρα πολύ mm. στη ζωή της να με μεγαλώσει και να μου δώσει, να μου δώσει συμβουλές, να με κάνει καλό άνθρωπο. Mm. Αυτό, ήταν, mm. αυτό ήταν το μοναδικό της μέλημα. Και να με μεγαλώσει με αξιοπρέπεια.
0: Mm.
1: Δηλαδή από το πρωί μέχρι το βράδυ άκουγα αξιοπρέπεια, αξιοπρέπεια, αξιοπρέπεια. Και μου έχει κάνει πολλές συζητήσεις και για τον χώρο που είμαι από μικρό παιδάκι κιόλας, γιατί της είχα πει ότι θέλω να γίνω τραγουδίστρια. Mm. Και κλασικά ως μαμά, πρώτα τα μαθήματά σου και μετά τα χόμπι σου.
0: Καλή μαθήτρια σου.
1: Πολύ.
0: Πολύ, ε.
1: Ήμουν φυτό.
0: Φυτό και εμφανισιακά φυτό. Φυτό. Λέμε συνήθως τα παιδάκια τα οποία είναι με τα γυαλάκια.
1: Είχα
0: δεν
1: γυαλάκια.
0: Δεν ενδιαφέρει πολύ η εμφάνισή τους. Σε ενδιαφέρει η εμφάνισή σου όμως?
1: Όχι.
0: Ήσουν τίποτα εκεί. Τι, μαθήτρια, ναι, ναι. Να διαβάζουμε.
1: Ναι. Ναι. Και είχα και μια rock μπάντα, δηλαδή ήμουνα και heavy metal.
0: Το έχω διαβάσει, ναι, ναι, ναι.
1: Heavy metal, εντελώς καμία σχέση με τώρα. Οπότε ναι, μου έλεγε τα μαθήματά σου πρώτα mm-hmm. και μετά θα ασχοληθείς και με το τραγούδι που σου αρέσει. Έτυχε και πήγα υποτροφία από το οδείο στην Ρόδο για εδώ στην Αθήνα και ξεκίνησε όλο το ταξίδι με το talent show που είχα πάει και τα λοιπά. Και εκεί μου κάνει μια σοβαρή συζήτηση και μου είπε ότι εσύ παιδάκι μου είσαι χαμελέοντας,
0: ναι.
1: μπορείς να προσαρμοστείς παντού, στο στόχο σου, γερό στο μάχη,
0: ναι.
1: κάνεις τη δουλίτσα σου, πας στο σπίτι σου, δηλαδή...
0: Άρα, έτσι όπως το έχεις, γιατί αυτά που μας λένε οι γονείς μας, ξέρεις, είναι εντολές που κάπως καταγράφονται.
1: Στο υποσυνείδητο.
0: Άρα εσύ είσαι, πάω, κάνω τη δουλίτσα μου, γυρνάω στο σπιτάκι μου.
1: Mm-hmm.
0: Δεν, ο αστραφτερός αυτός κόσμος βέβαια έχει και το PR, τις δημόσιες σχέσεις.
1: Βέβαια.
0: Και πήγαινε στο τάδε πάρτι, στην τάδε εκδήλωση και όλα αυτά. Αυτό, με αυτά δεν έχεις πρόβλημα?
1: Καθόλου, καθόλου. Εκεί συνήθως θέλω να είμαι και με φίλους. Έλα, θα πάμε σε αυτό το event. Πάμε για ένα ποτάκι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θα το κάνω, χρειάζεται, είναι η δουλειά μου αυτή. Mm. Αλλά όταν βρίσκομαι πάνω στη σκηνή, ναι, μεν υπάρχει η Τάνια η οποία θα τραγουδήσει, θα χορέψει, θα κάνει το show, θα είναι βαμμένη, θα είναι στην πένα όλα. Μετά κατεβαίνω και λέω, πάω στο σκυλάκι μου και στο... Είναι, λες και είναι δύο διαφορετικές γυναίκες.
0: Ο Γιώργος ζηλεύει.
1: Ο Γιώργος καμαρώνει.
0: Ναι.
1: Υπάρχει...
0: Του ανεβαίνει και το αίμα στο κεφάλι.
1: Να σου πω κάτι, είναι πολύ ήρεμος.
0: Ναι, φαίνεται να είναι. Ναι,
1: είναι μια ήρεμη δύναμη. Εντάξει, προφανώς ότι αν δει κάτι παράξενο από κάποιον θα το συζητήσει ή κι εγώ
0: θα το συζητήσει με αυτόν, γιατί και αυτή η συζήτηση θα έχει ενδιαφέρον.
1: Εγώ αν δεν δώσω δικαίωμα δεν έχει να συζητήσει κάτι μαζί
0: ναι,
1: μου.
0: Το δεν δίνω όμως δικαίωμα. Είναι κάτι πολύ σχετικό, γιατί εσύ καλείσαι με την καλή έννοια να είσαι και πάρα πολύ σεξι. Και είσαι σεξι κορίτσι. Και αυτό έχει να κάνει και με τη μουσική σου. Άρα εκεί τι γίνεται?
1: Το απαιτεί η δουλειά μου και το στυλ που τραγουδάω να είμαι σεξι. Μου αρέσει να είμαι σεξι. Και εκεί τι γίνεται? Ο Γιώργος το καμαρώνει όλο αυτό. Δηλαδή όταν έρχεται και είναι από κάτω και με βλέπει στη σκηνή και ακόμα και άντρες να με κοιτάξουν θα πει... Κοίτα, η γυναίκα μου, η κοπέλα μου, ο άνθρωπός μου αρέσει.
0: Είναι αντικείμενο θαυμασμού.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Και σε αυτό το βίντεο κλιπ που πάλι σε πάρα πολύ σεξ, να πούμε κάτι για το βίντεο κλιπ, γιατί είναι η καινούργια σου δουλειά που καμαρώνεις πολύ. Τι συμβαίνει, τι διαδραματίζεται?
1: Το Gypsy Girl είναι το σύμβολο της ελευθερίας,
0: okay.
1: όπως είπαμε. Είναι η ανάγκη να ζεις με μια ελεύθερη ψυχή, χωρίς όρια, χωρίς παροπίδες. Είναι η ανάγκη του ανθρώπου να ζει, να αγαπά και να εκφράζεται μέσα από τον έρωτα, μέσα από την αγάπη, χωρίς να κοιτάει φίλο, χωρίς να κοιτάει ηλικία, χωρίς να κοιτάζει τίποτα. Γιατί πραγματικά θέλω να θίξω ένα θέμα ότι το 2026 έχουμε ακόμα και τώρα συζητάμε για το ποιος αγαπάει ποιον.
0: Ναι.
1: Δεν θα είναι ώρα να συζητάμε για το συναίσθημα, για την αγάπη.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό το μήνυμα περνάει, το Gypsy Girl, που διαδραματίζονται και διαφορετικές ιστορίες αγάπης. Ναι. Χωρίς να κοιτάνε όρια, δεν υπάρχουν όρια. Υπάρχει αγάπη και ο έρωτας.
0: Εγώ να σου ευχηθώ καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις και στην προσωπική σου ζωή και πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ πιο όμορφη από κοντά. Δηλαδή βγάζεις και μια γλυκύτητα από κοντά που νομίζω ότι εκεί είναι η πιο star που μιλάει, η πιο star εμφανίζεται και έχεις και star quality, αλλά είσαι και γλυκό κορίτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Εδώ. Μην φύγετε, γιατί έχουμε και δεύτερο μέρος, μετά τις διαφημίσεις.

0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο ΔΕΘ στην ουσία.
1: Η νύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
2: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
3: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
4: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
5: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Καλημέρα.
2: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
1: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
3: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
4: Μη θεωρήστε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
5: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
6: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
7: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
8: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
9: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
10: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
11: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
12: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
13: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Πολύπλευροι καλεσμένοι, υπάρχουν πολλοί. Η επόμενη όμως πιάνει από μαθηματική φαντασία και φτάνει μέχρι την Τζαρική Ρωσία. Δεν ξέρω τι άλλο να σας πω. Η Αντριάννα Ανδρέοβιτς είναι μαζί μας.
14: Τι πρόλογος ήταν αυτός.
2: Και πρόσεξε να πω σωστά το όνομά σου, γιατί τσαντίζεσαι όταν δεν το λένε κανονικά, όταν δεν το λένε όπως πρέπει. Καλά κάνεις.
14: Εντάξει, δεν είμαι και τόσο νευρική.
2: Δεν είσαι νευρική, όχι. Αλλά συγγνώμη, ίσως εγώ χρησιμοποίησα λάθος έκφραση. Εννοώ ότι δεν σ' αρέσει να μην σου λένε σωστά το όνομά σου.
14: Ναι, έχουμε μία τάση, ξέρεις, να ακούμε κάτι, αλλά να το λέμε λίγο όπως θέλουμε. Ναι. Και λέω, ρε παιδί μου, αφού είναι ντου. Είναι Αντριάννα.
2: Είναι Αντριάννα. Είναι, ναι. Είναι εγκεφαλική τεμπελιά που έχουμε όλοι.
14: Ναι, εννοείται. Και εγώ το κάνω σίγουρα.
2: Το κάνεις και εσύ. Όμως εσύ δεν υποφέρεις από εγκεφαλική τεμπελιά γενικότερα, γιατί είσαι μία μαθηματικός.
14: Α, άρα δεν έχω τεμπελιά εγκεφαλική.
2: Μπορεί να είσαι εγκεφαλική, δεν ξέρω. Έχεις.
14: Πρέπει να έχουμε.
2: Πρέπει να έχεις.
14: Η τεμπελιά είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Πολύ όμορφο. Ξέρεις, μας κάνει, παλιά το λέγανε αναστοχασμό αυτό, ναι. Που κάθεσαι λίγο, ναι, τώρα δεν το λέμε,
2: όχι.
14: Που κάθεσαι λίγο σε ησυχία και ό,τι πληροφορία έχεις πάρει, δουλεύουμε, τρέχουμε, κάνουμε ράνο, οπ, κάθεται λίγο και μετά καινούριος βγαίνεις.
2: Ναι.
14: Οπότε το θέλουμε αυτό.
2: Καινούρια τελευταία φορά πώς βγήκες, πότε, από τι βγήκες, τι είχε συμβεί.
14: Το καλοκαίρι μου, το λίγο καλοκαίρι. Πέρσι, αυτό.
2: Ανανεώθηκες.
14: Ανανεώθηκα λίγο, ναι.
2: Με ποιο τρόπο το καταφέρνεις αυτό, υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που κάνεις, που λες τώρα, ας πούμε, θα πάω εγώ να κάνω διακοπές στο τάδε μέρος και θα ανανεωθώ ή θα αλλάξω ζωή και θα διώξω την τοξικότητα, λένε μερικοί.
14: Το λέμε και αυτό πολύ.
2: Ναι, υπάρχει κάτι που κάνεις.
14: Η θάλασσα με βοηθάει εμένα, δεν είμαι καθόλου πρωτότυπη. Οι διακοπές, η θάλασσα, η ηρεμία, η ησυχία, δηλαδή δεν θα με δεις κάπου να παρτάρω, θα πάω κάπου ήσυχα να κάτσω. Να ακούω λίγο παφ, παφ, παφ, αυτό, έτσι.
2: Σε ήσυχο νησί.
14: Ήσυχο νησί, στο Πήλιο που αγαπώ πολύ, τέτοια μέρη, ναι.
2: Κάνεις αυτό που δεν λες, που πας για να μην πάνε και οι άλλοι.
14: Το λέω στους ανθρώπους που δεν είναι, ξέρεις ρε παιδί μου, party animals.
2: Δηλαδή, που δεν σε πειράζει να έρθουνε.
14: Ναι, που δεν και δεν θα πειράζει και κανέναν και τη φύση να έρθουνε. Δηλαδή θέλω να έρθει κάποιος άμα θέλει κάπου, σεβόμενος στην κατάσταση εκεί.
2: Ναι.
14: Οπότε το εμιστηρεύουμε σε αυτούς. Ναι, τώρα δεν θα το βγάλω και ξέρεις, στο Instagram.
2: Δεν είναι φοβερό. Α, δεν το βγάζεις στο Instagram. Λες,
14: που
2: κάπου.
14: Είμαι κάπου
2: ωραία. Κάπου ωραία.
14: Πολύ ωραία είμαι.
2: Δεν είναι φοβερό αυτό ότι έχουμε την εντύπωση ότι αν το πούμε ή αν το γράψουμε θα έρθει. Δεν θα έρθει κάποιος. Είναι διακοπές κάπου αλλού. Αλλά θέλουμε κάτι να κρατάμε. Θέλω να πω στην εποχή που τα μοιραζόμαστε όλα, κάτι θέλουμε να κρατάμε για τους εαυτούς.
14: Καλό δεν είναι αυτό.
2: Ναι, νομίζω ότι είναι καλό.
14: Κι εγώ έτσι το βλέπω.
2: Πολύ ωραία. Τι μοιράζεσαι με ευκολία.
14: Τα συναισθήματά μου, το πότε είμαι ευάλωτη, προσπαθώ πολύ να το δείχνω,
2: ναι.
14: Τις απόψεις μου. Καμιά φορά, χωρίς να με ρωτήσει κάποιος, μπορεί να τις πω.
2: Βέβαια, εντάξει, έτσι πρέπει. Ναι.
14: Δεν ξέρω, εντάξει, δεν είναι πάντα ο χώρος, αλλά θα πω τι σκέφτομαι εύκολα,
2: ναι.
14: Και τι φαντάζομαι. Και καλλιτεχνικά, δηλαδή, δεν έχω όριο. Αν είμαι σε μία πρόβα ή κάπου, ό,τι μου έρθει θα το μοιραστώ. Ό,τι κάνω, δηλαδή δεν θα... Δεν θα το φιλτράρω. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο αυθόρμητη μπορώ.
2: Είσαι δηλαδή ο άνθρωπος που πας στο γύρισμα Και πες μου μια ειδικότητα που υπάρχει στο γύρισμα. Από τους ηθοποιούς μέχρι τον...
14: Αφέτης, διευθυντής φωτογραφίας.
2: Α, μέχρι το διευθυντή φωτογραφίας.
14: Ναι.
2: Ξέρουν σε τι φάση είσαι. Η Αντριάννα σήμερα είναι εντάξει.
14: Σεβόμενη, όχι. Πάντα σέβομαι. Ποτέ δεν πετάω την ενέργειά μου έτσι.
2: Ναι. Α, οκ. Okay. Κρατάς λοιπόν την ενέργειά
14: σου. Την άποψή
2: σου.
14: Που θα πω.
2: Θα πεις την άποψή σου. Τελευταία άποψη. Οι άνθρωποι που λένε την άποψή τους δέχονται και την αντίδραση.
14: Βεβαίως.
2: Τελευταία φορά που είπες την άποψή σου, ποια άποψη ήταν που είπες καλύτερα, ας μην το έλεγα.
14: Πολλές φορές, μωρέ. Δηλαδή, ας πούμε, ακόμα και το πιο απλό, η άποψή μου, ας πούμε, για το πλάνο.
2: Ναι. Τι λες.
14: Εννοείται. Ή τι πρέπει να γίνει εδώ στη σκηνή. Δεν είναι όλες οι ώρες οι ίδιες. Ναι. Δεν πρέπει να τα λες όλα. Εκείνη την ώρα μπορεί ο σκηνοθέτης να κάνει 700 πράγματα στο κεφάλι του, ας πούμε, και εσύ να λες και τη χαζομαρούλα σου. Α, γιατί να μην γελάει εδώ. Α, γιατί να μην γίνει αυτό. Γιατί δεν το παίρνεις έτσι. Γιατί δεν... Κάτσε ρε παιδί μου λίγο ήσυχη. Εντάξει, εντάξει. Και κάθομαι.
2: Σου λένε κάτσε ήσυχη.
14: Όταν έχω οικειότητα, ναι. Εντάξει, εντάξει, Αντριάννα, ναι, ευχαριστώ. Μπορεί να το ακούσουν, μπορεί να μην το ακούσουν. Εννοώ πάντα σε πολύ φιλικό περιβάλλον.
2: Δεν μπορείς να συγκρατηθείς όμως.
14: Δεν μπορώ, ρε παιδί.
2: Δεν μπορείς. Είπες προηγουμένως ότι μοιράζεσαι εύκολα το πότε είσαι ευάλωτη.
14: Ναι, πλέον ναι, αυτό είναι στόχο ζωή τώρα και γι' αυτό το λέω και δημόσια.
2: Αυτό είναι τρομερή δύναμη επίσης. Δηλαδή ναι. Είναι δύναμη τεράστια. Εντυπωσιακή πολύ. Γιατί περισσότεροι άνθρωποι όταν αισθανόμαστε ευάλωτοι, το κρύβουμε, λέμε όχι εντάξει, μια χαρά είμαι, δεν τρέχει κάτι. Γιατί έχει γίνει σκοπό ζωή αυτό.
14: Γιατί κουράστηκα να είμαι δυνατή στα ψέματα. Δηλαδή έχουμε μάθει, νομίζω και οι γυναίκες πιο πολύ, να το πω. Ναι, δηλαδή ναι. Λίγο. Ή τη γενιά μου, δεν ξέρω, ότι ο δυνατός είναι αυτός που αντέχει. Αυτός που τα καταφέρνει όλα και όσο και να το χτυπά. Όχι ρε παιδιά, ο δυνατός είναι αυτός που κλαίει, που στεναχωριέται, που δεν τα καταφέρνει, που ξαναπροσπαθεί, που δεν πειράζει. Δηλαδή αυτό το δεν πειράζει, το έκανες ένα λάθος, το παίρνεις την ευθύνη σου και προχωράς. Αυτό εννοώ. Και τώρα νιώθω αδύναμη, τώρα νιώθω δυνατή, τώρα νιώθω καλά, τώρα δεν νιώθω καλά. Δηλαδή έχουμε καταλήξει όλοι, ας πούμε, πόσοι φίλοι μου να μην είναι καλά και να κλείνονται στο σπίτι τους. Μα δεν είσαι καλά, έλα μαζί μου. Να το βρούμε.
2: Ναι, απ' τη μία είμαστε, ζούμε και στη χώρα, και δεν είναι η μόνη χώρα, πάρα πολλές. Οι άντρες δεν κλαίνε, τραγικό.
14: Τραγικό.
2: Θεωρώ ότι έχει καταστρέψει δισεκατομμύρια ανθρώπους αυτό το πράγμα. Και απ' την άλλη, τώρα τον τελευταίο καιρό, βιώνουμε τη φοβερή ευαισθησία. Είμαι μια χιονονυφάδα, το snowflake αυτό που λένε. Δεν είναι και τα δύο. Έχουμε φτάσει και στην άλλη υπερβολή της υπερευαισθησίας. Αυτό σε ενοχλεί που κάποιος...
14: Δυστυχώς με ενοχλεί, αν και δεν μου πέφτει λόγος, πάλι είπα την άποψή μου. Ναι. Δυστυχώς με ενοχλεί. Εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει το βίωμά μας να είναι πάνω απ' όλα. Υπάρχουν και αντικειμενικά πράγματα. Ναι. Π.χ. ότι αν μου μιλήσεις άσχημα, μπορεί να στεναχωρηθώ πάρα πολύ, μπορεί να στεναχωρηθώ μέτρια. Και... Αυτό είναι δικιά μου ευθύνη. Και να σου πω μέχρι εδώ, δεν θέλω άλλο. Τώρα, να πρέπει εγώ αυτό να είναι ή όχι, δεν ξέρω ρε παιδί μου, το μεγαλύτερο σοκ της ζωής μου, όχι, δεν συμφωνώ. Θεωρώ όμως ότι είμαστε πολύ ψυχικά κουρασμένοι και γι' αυτό μας βγαίνει έτσι. Ναι. Δηλαδή, έχουμε κουραστεί αρκετά και με τον COVID. Δηλαδή, έχουμε περάσει πολλά πράγματα.
2: Πολλά.
14: Σαν έτσι εποχή. Οπότε, είναι πολύ λογικό να πηγαίνουμε σε μία... Θα το πω εγώ ότι τα συναισθήματα έχουν και μία εφηβεία. Δηλαδή από εκεί που δεν κλαίμε και είμαστε πανίσχυροι.
2: Σωστά, σωστά.
14: Έχει μια εφηβική τάση να πάμε λίγο στο «Α, είμαι πάρα πολύ ευάλωτος» μέχρι να βρούμε την ισορροπία μας. Ναι. Δηλαδή πιστεύω πολύ στην ανθρωπότητα ότι θα ξαναισορροπήσει κάπου αλλού καλύτερα.
2: Πρέπει να σου πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που σε ακούω και χαίρομαι πολύ και που σε βλέπω. Γιατί, πρόσεξε να δεις τώρα, θα πω κάτι νιά, αλλά δεν μπορεί, πρέπει να πω και εγώ την άποψή μου. Έχεις εκφραστικό πρόσωπο. Ναι. Και έχω πάρα πολύ καιρό να δω νέα ωραία γυναίκα που να έχει εκφράσεις, να κάνει έτσι, να κάνει φρύδια, να κάνει εδώ γραμμές, τα οποία είναι του νεανικού προσώπου οι εκφράσεις. Γιατί πια βλέπω πολύ νέες γυναίκες σαν εσένα και πιο νέες και αδιανόητα νέες, οι οποίες δεν έχουν καμία έκφραση. Για ευνόητους λόγους. Ναι. Εσύ είσαι της έκφρασης.
14: Αν με ρωτάς...
2: Ναι, αν έχεις κάνει Botox.
14: Όχι.
2: Είναι προφανές ότι έχεις φυσική, πολύ φυσική έκφραση.
14: Δεν έχω κάνει τίποτα. Ενώ μπορεί όταν έχω, δεν ξέρω, την ευκολία μπορεί να πάω να κάνω τόμαθα και φέτος αυτό. Μεσοθεραπεία και λοιπά, κάτι τέτοια πράγματα που σε βοηθάνε έτσι να είσαι λίγο πιο λαμπερή. Αλλά είμαι σκράπας σε αυτά. Δεν τα ξέρω καθόλου. Τα φοβάμαι σαν τρελή. Θαυμάζω πολύ κόσμο που κάνει αυτό που θέλει.
2: Ό,τι θέλει να κάνει ο καθένας. Αλλά λέω ότι πια το να έχεις μια πολύ ωραία έκφραση και να αλλάζει ανάλογα με το τι λες, αρχίζει και είναι σπάνιο.
14: Το παρατηρώ κι εγώ.
2: Ναι.
14: Και εμένα προσωπικά, πάλι είπαμε λέω την άποψή μου, δεν μου αρέσει πολύ. Μου αρέσει πολύ να βλέπω ανθρώπους χαρούμενους. Οπότε, αν αυτό είναι που τους κάνει χαρούμενους, είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Mm-hmm. Αλλά από την άλλη, στο χώρο μου, επειδή είναι και το επάγγελμά μας, και επειδή κάνω και θέατρο και τηλεόραση, το καταλαβαίνω ότι στο θέατρο, it's OK. Στην τηλεόραση, όντως, μπορεί να στο πούνε κιόλας ότι έχει ένα μπότοξ, δεν θα κάνεις.
2: Ναι.
14: Φαίνεται τόσο έντονα. Αλλά απ' την άλλη, αυτοί δεν είμαστε. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν πρέπει στην κάμερα να βλέπεις. Ξέρεις, πολύ ζωντανά πρόσωπα. Πολύ...
2: Αυτό δεν περιμένω εγώ να δω από μια καλή ηθοποιό.
14: Εγώ νιώθω ναι. ότι αυτό υπηρετώ.
2: Ναι.
14: Μπορεί σωστά. να αλλάξω γνώμη.
2: Ναι. Και ξέρεις, αυτό. Νομίζω τελικά ότι επειδή έχουμε συνδέσει το τσίτωμα με ανθρώπους που είναι και πολύ μεγαλύτεροι, ίσως πια η ρητίδα για μένα είναι συνώνυμο της νεότητας. Όχι η ρητίδα.
14: αυτό,
2: η γραμμή. Δηλαδή πια λέω ότι αυτός κουνιέται το πρόσωπό του. Άρα είναι νέος άνθρωπος. Δεν τον έχει απασχολήσει ότι μεγάλωσε. Δεν
14: με σε απασχολεί.
2: Σε απασχολεί.
14: Με απασχολεί. Και θέλω να μεγαλώσω καλά. Και ξαναλέω, δεν αποκλείω ότι μπορεί αργότερα να πάω να κάνω κάτι. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι μια κουλτούρα τώρα που να έρθει και να φύγει πάνω.
2: Ναι.
14: Αλλά μου αρέσει πολύ. Το δικαίωμά μου να είμαι τόσο εκφραστική και θα το σκεφτώ να το αποχωριστώ. Έτσι το βλέπω προς το παρόν. Δηλαδή, θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής μαζί
2: Φαντάζομαι
14: σου.
2: Φαντάζομαι τώρα είναι... μπορεί να μας ακούει κάποιος ο οποίος είναι ειδικός, ο κορυφαίος επιστήμονας της πλαστικής και να λέει, μα μπορείς και να είσαι εκφραστική.
14: Εννοείται.
2: Δηλαδή, μην τους βάζουμε όλους στο ίδιο τσουβάλι.
14: Ακριβώς.
2: Αλλά, ξέρεις, είναι καμιά φορά και οι πιο νέοι είναι που είναι και οι πιο παγωμένοι και παγωμένες, γιατί είναι και φαινόμενο πλέον στους άντρες. Ωραία. Αυτά λοιπόν με τις πλαστικές εγχειρήσεις, που είναι ένα πάρα πολύ βασικό ερώτημα σε όλες τις συνεντεύξεις πλέον στις μέρες μας. Διάβαζα την πάρα πολύ εντυπωσιακή μαγική ιστορία της οικογένειάς σου.
14: Ναι.
2: Έγραψε το βιβλίο ο μπαμπάς σου τελικά.
14: Και τα δύο.
2: Και τα δύο. Ναι. Είναι δύο τόμοι.
14: Δύο
2: αριστούργημα.
14: Αχ, τότε θα τα κάνω ταινία. Ναι.
2: Είναι μια ιστορία, δεν ξέρω αν θες να την πεις όλη, που ξεκινά στην Τζαρική Ρωσία. Εκεί είναι Ανδρέοβιτς οικογένεια. Προύχοντας, έχω διαβάσει.
14: Βέβαια, ναι.
2: Πολλά λεφτά.
14: Πολλά.
2: Και εκεί μπλέκεται το πράγμα πολιτικά.
14: Βέβαια,
2: με την Επανάσταση.
14: Ναι. Και πολύ πόλεμη,
2: Πολύ.
14: Και πρώτος παγκόσμιος εννοώ και μετά επαναστάσεις.
2: Και δεν ήξερε πάντα. Και πού να πάει, λογικό, γιατί ποτέ δεν λέμε αυτές τις ιστορίες των ανθρώπων που δεν ξέρουν πού να πάνε και είναι κανονικοί άνθρωποι.
14: Βέβαια.
2: Και βρέθηκε στην Ελλάδα.
14: Βρέθηκε στον Πειραιά.
2: Ναι.
14: Και ανέβηκε, έτσι, έχει και το suspense στο βιβλίο.
2: Πόσο κάπως... πρόγονος είναι αυτός.
14: Αυτός πίσω... είναι ο προπάπους μου.
2: Προπάπους. Δεν είναι και πολύ μακριά αυτές οι ιστορίες.
14: Όχι, ναι. Είναι πολύ κοντινές. Ναι. Ειδικά τότε που κάνανε και πιο νέοι παιδιά, είναι ναι. ξέρεις, πολύ κοντά
2: ναι.
14: Ηλικιακά. Και βρέθηκε στον Εύρο, στον Πέπλο, στο χωριό μου. Το χωριό ναι. μου είναι ο Πέπλος.
2: Ναι.
14: Είναι τέρμα εκεί, στον Εύρο ποταμό. Και ναι, βρέθηκε εκεί και ερωτεύτηκε την Πόντια, την προγιγιά μου, που μιλούσε και αυτή και ρώσικα και ποντιακά, και αυτός και τα δύο.
2: Και τα βρήκανε.
14: Τα βρήκανε. Και ζήσανε εκεί.
2: Ναι.
14: Ναι, και εκεί κάνα τον παππού μου, δηλαδή.
2: Έχεις επιστρέψει στα πάτρια, δεν ξέρω πώς είναι πάτρια, στη γενέτειρα του... Στη γενέτειρα του προπάπου, να δεις από περιέργεια πώς ξεκίνησε.
14: Ούτε εκεί έχω πάει, ούτε στη Μικρά Ασία. Γιατί
2: έχεις και αυτό.
14: 8

0: ζωή κάπου αλλού.
1: Θα σου πω, εγώ γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη, μετά μεγάλωσα στη Δράμα, σπούδασα στην Πάτρα και ζω 10 χρόνια στην Αθήνα. Νομίζω ότι έχω το προσφυγικό, δηλαδή η Αθήνα δεν είναι το σπίτι μου, γίνεται το σπίτι μου. Οπότε κάπως μάζεψα τα μπογαλάκια μου και έφυγα πολύ μακριά από το σπίτι μου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τώρα όταν είσαι άρρωστος και από τα 18 δεν έχεις μια σου πίτσα μαμάς, κάπως είναι, ξέρεις πόσο δύσκολο.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο σημαντικό, οπότε κάπως έτσι όπως μου αναλογεί το έκανα. Αν δεν είχα μπλεχτεί με την υποκριτική, ήταν να φύγω στην Αγγλία για μεταπτυχιακό πάνω στον προγραμματισμό που ήμουνα ούτως ή άλλως μαθηματικός προγραμματίστρια είμαι.
0: Okay.
1: Ναι. Οπότε θα έφευγα, ναι. Ήμουν έτοιμη. Αλλά μετά ερωτεύτηκα πολύ την υποκριτική.
0: Α, νόμιζα ότι θα έλεγες κανένα που θα ήταν αύριο τίτλος. Οκ, okay, εντάξει.
1: Κάναν άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Φυσικά καλή έχω ερωτευτεί ανθρώπους.
0: Με πάθος.
1: Και με πάθος και με λάθος.
0: Με μαθηματική σκέψη.
1: Η μαθηματική σκέψη προς αποκατάστασή της είναι η πιο τρελούτσικη.
0: Η πιο δημιουργική.
1: Ναι, είναι εντελώς φαντασία. Δηλαδή η τέχνη με τα μαθηματικά, οπ, ένα πράγμα. Άσε που οι αρχαίοι αυτό μαθαίναμε κι εμείς. Τέχνη, φιλοσοφία, μαθηματικά. Αυτό είναι, ας πούμε, ο εγκέφαλος του ανθρώπου. Οπότε με μαθηματικό τρόπο ερωτεύομαι κι εγώ. Δηλαδή του γκρου. Έστω ότι κάνει. Αυτό λέω. Έστω ότι είναι ο κατάλληλος.
0: Έστω. Ναι. Οι άνθρωποι όταν τους αντιμετωπίζεις έτσι, τρελούτσικα, επειδή είσαι ηθοποιός, τα χάνουν με το χάος, το καλό χάος, το δικό σου. Θέλω να πω ότι ζούμε σε μια εποχή που δεν ξέρω αν άνθρωποι που σκέφτονται πιο ελεύθερα, που έχουν αλλάξει πολλές πόλεις, αν είναι εύκολα αποδεκτοί.
1: Ναι.
0: Ή τα φτιάχνεις με ηθοποιούς και είσαι εντάξει.
1: Με τίποτα.
0: Συγγνώμη. Κατηγορηματική.
1: Με τίποτα. Όχι. Να μην τα μπλέκουμε τα δύο. Όχι. Όχι. Νομίζω ότι υπάρχει μια γοητεία και επειδή το να ασχολείσαι με την τέχνη και με το επάγγελμα της που γίνεται τέχνη, σε κάνει και γοητευτικό και δύσκολο συνομιλητή στη ζωή γενικά. Αναπόφευκτα, μένουν άνθρωποι που αξίζουν τον κόπο δίπλα σου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κάπως συμβαίνει και αυτό. Αλλά, εντάξει, θέλει... Καμία σχέση δεν είναι εύκολη. Καμία σχέση δεν είναι εύκολη. Δεν πάει να είσαι τρελός, δεν πάει να είσαι σοβαρός. Οτιδήποτε έχεις πει σαν ταμπέλα στον εαυτό σου ή στον άλλον. Θέλει πάρα πολύ κόπο.
0: Ναι.
1: Για να είσαι με τον άλλον και να έχει την ελευθερία του, να έχει την ελευθερία σου.
0: Ναι.
1: Και ταυτόχρονα να μοιράζεστε την καθημερινότητα, που είναι δύσκολο.
0: Σε ρωτούσα για το αν οι άντρες είναι αυτό που λέμε φοβούνται. Γιατί... Και έχεις μιλήσει για αυτό το θέμα, για τις διαφορές που υπάρχουν. Οι άντρες μεγάλωσαν με έναν τρόπο. Χιλιάδες γενιές, πάρα πολλά χρόνια, μεγάλωσαν με την εντύπωση ότι το παιχνίδι είναι δικό τους. Και τώρα, τα τελευταία χρόνια, οι γυναίκες έχει αλλάξει πολύ γρήγορα ο ρόλος μας. Οπότε, νομίζω ότι μια δυναμική γυναίκα, ακόμη κάποιους ανθρώπους, μπορεί να τους κομπλάρει. Γιατί το DNA γράφει το παιχνίδι, το κάνω εγώ.
1: Ξέρεις, εγώ πιστεύω ότι δεν είμαι πολύ με τους γενετιστές, είμαι πολύ ότι το DNA είναι και κοινωνικό.
0: Είναι κοινωνικό το DNA.
1: Ναι, όσο έχω διαβάσει επιστημονικά, δηλαδή άρθρο λίγο κάπως, νομίζω ότι είναι ένα συνδυασμός, αλλά και πολύ κοινωνικό. Οπότε αυτό που περιγράφεις είναι πολύ σωστό.
0: Ναι.
1: Γιατί κοινωνικά ξαφνικά γίνεται και ένα μπαμ.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι δεν θα το χωρίζω σε άντρες και γυναίκες, γιατί και οι δύο κάπως έχουμε καταπιεστεί να έχουμε κάποιους ρόλους.
0: Ναι.
1: Που τώρα πάμε να ξαναβρούμε. Ξέρεις, περισσότερο πάω στο πριν που έλεγα ότι είναι μια κατάσταση που ακόμα δεν έχει ισορροπήσει, αλλά εγώ, ας πούμε, έχω πολλούς άντρες γύρω μου που θέλουν πάρα πολύ μια δυναμική γυναίκα. Και λένε, γιατί δεν υπάρχουν πιο πολλές.
0: Τι θέλουν, αν μπορούν να τη διαχειριστούν, είναι το θέμα. Όπως και μια γυναίκα, δεν ξέρω, στην εποχή τη δική μας, αν μπορεί να διαχειριστεί ένα πολύ δυναμικό άντρα.
1: Εγώ πιστεύω πολύ στις αξίες. Δηλαδή, νομίζω, το λέει και ο μπαμπάς μου αυτό, ότι αν στις αξίες ταιριάξεις με τον άλλον,
0: δηλαδή,
1: δεν πάνε να ακουνηθεί ο τόπος.
0: Ωραία. Κάτσε, περίμενα να δώσουμε μπούσουλα, γιατί είναι χρηστική αυτή η εκπομπή. Ποιες αξίες πρέπει να τσεκάρουμε, πιστεύεις, όταν γνωρίζουμε κάποιον και μας ενδιαφέρει, για να δούμε αν θα μπορέσουμε να μακροημερεύσουμε.
1: Κοίτα, νομίζω ότι είναι ένας αγώνας διαρκείας το να είσαι καλός άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Δεν μας χαρίστηκε αυτό. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και μόνο εμπόδια συναντάς σε αυτή τη διαδρομή. Εγώ το έχω βάλει στόχο ζωής να καλυτερεύω όσο μπορώ. Και να πηγαίνω με γνώμονα το καλό. Μου πάει καλά, όχι τέλεια, αλλά δεν είναι πολύ εύκολο. Αλλά όταν βλέπω γύρω μου φίλους μου, τον άνθρωπό μου, να προσπαθεί να είναι καλός. Καλός. Καλός με τον εχθρό του. Καλός με αυτόν που του κάνει κακό. Λέω, ρε παιδί μου, εδώ είμαστε. Με συγκινεί αυτό.

0: Άρα αν ταιριάζουν οι καλοσύνες μας.
1: Μία αξία.
0: Μία αξία είναι,
1: είναι
0: αυτή.
1: Η καλοσύνη και η αγάπη. Ναι. Το να μην είσαι τσιγκούνι στην αγάπη, ας πούμε.
0: Ναι, υπάρχουν άνθρωποι που σου λένε εντάξει, τι καλοσύνες τώρα και αυτά και υπερβολές. Να κοιτάξουμε λίγο τον εαυτό μας, να δούμε πώς θα βελτιώσουμε την κατάσταση.
1: Εκεί με αυτόν, ας πούμε, δεν θα κάνουμε χωριό.
0: Δεν μπορείς να κάνεις χωριό.
1: Τι
0: με
1: να
0: αυτό.
1: Κάνω, ρε παιδί μου. Ναι, γιατί αυτό θέλεις. Μετά αυτό θα παρκάρει λάθος. Για να μην χωράω στο Παγκράτη. Αυτό θα καταλαβαίνεις. Σε όλα θα έχουμε πρόβλημα.
0: Ναι. Μένεις στο Παγκράτη.
1: Μένεις στο Παγκράτη, ναι, δυστυχώς. Πάρκινγκ,
0: τι πώς το αντιμετωπίζεις.
1: Με θυμό, εξοργισμένη.
0: Πόση ώρα κάνεις γύρω-γύρω.
1: Μια φορά που γύρισα από παράσταση και ενώ είχα 10 ώρες γύρισμα, οπότε μιλάμε, ήμουνα μία η ώρα εκεί, έκανα μία ώρα και 40 λεπτά. Και ήμουνα έτοιμη να το αφήσω, αφού σταμάτησα, δηλαδή έκανα ένα τσιγάρο, κατέβηκα, απελπισμένη, δεν ήξερα να κάνω. Ήθελα να το αφήσω εκεί, μέσα στο δρόμο. Ναι. Καλά, δεν υπάρχει καμία πρόνοια, καμία φροντίδα, ναι. Τίποτα. Ούτε mm-hmm. μεταξύ μας, mm-hmm. οι πολίτες, κάπως να συνεννοηθούμε, ούτε καν πάρκι κατοίκων έχουμε, τίποτα.
0: Ναι, δεν υπάρχει κάποιο πάρκινγκ που μπορείς να θα έχει ενίκιο
1: δημοτικό
0: πιο ακριβό.
1: Δημοτικό δεν υπάρχει. Πάρκινγκ κατοίκων μπλε τέτοιο δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει τίποτα. Είμαστε ναι. εκεί στο έλεος του Θεού.
0: Δεν μπαίνεις όμως ταξί. Δεν μπορείς να πάρεις και συγκοινωνία εκείνη την ώρα, είναι η αλήθεια.
1: Ξέρεις τι, η δουλειά που κάνουμε ναι. για κάποιους φαίνεται λίγο απλή. Ξυπνάω 6 ώρα το πρωί. Ναι. Πάω κάπου στα Κατσάβραχα για γύρισμα.
0: Ναι. Που δεν μπορείς να φτάσεις με το μετρό, ας πούμε, στα Κατσάβραχα.
1: Γυρνάω τρέχοντας να πάω και μαθαίνω λόγια στο αυτοκίνητό μου για να πάω στην πρόβα μου κάπου. Ναι. Και μετά πρέπει να γυρίσω στο σπίτι μου. Δηλαδή είναι όλη μέρα που εντάξει πλέον το αμάξι μου είναι το μισό σπίτι μου.
0: Τι βρίσκω στο αυτοκίνητό σου, αν ψάξω.
1: Αχ, πολλά πράγματα.
0: Όπως.
1: Θα σου πω την καινούργια μου αγορά. Ναι. Για να δει. Ένα σκουπάκι χειρός. για το χάος. Σκουπίζω, ναι, γιατί ναι. λέω κάτι για το χάος. Να θα πάρω ένα σκουπάκι χειρός. Ναι. Και πήρα ένα τέτοιο για το μάξι.
0: Δουλεύουν, ναι, είναι και κάνει δουλειά, γιατί συνήθως αυτό δεν
1: είναι.
0: Ψιλοχάλια είναι, αλλά εντάξει, λίγο να μαζέψουμε την κατάσταση.
1: Σαν ιδέα όμως, πολύ ωραία δεν ήταν.
0: Ναι, και να νοικοκυρεύσεις το γραφείο σου, στην ουσία, που είναι το αυτοκίνητό σου. Μαθαίνεις λόγια την ίδια μέρα που έχεις να παίξεις κάτι.
1: Για το γύρισμα, ναι. ναι.
0: Γιατί δεν τα έχεις, δεν τα έχουν δώσει πολύ νωρίτερα.
1: Όχι, μπορεί να τα έχω κιόλας, αλλά ειδικά όταν είμαι με συνάδελφο που δουλεύουμε με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή χτίζουμε στο απρόπτο και στο θεατρικά, θα το πω, δεν μαθαίνουμε κανένας από τους δυο μας λόγια και πάμε εκεί, διαβάζουμε και το φτιάχνουμε εκεί την ώρα της σκηνής.
0: Άρα το κάνετε λίγο πριν.
1: Ακριβώς.
0: Και πώς θυμάσαι όλα αυτά που πρέπει να πεις. Γιατί ένα από τα πράγματα που μας κάνουν εμάς να αναρωτιόμαστε για τους ηθοποιούς είναι. Πώς θυμάστε λόγια που έχει γράψει κάποιος άλλος και δεν είναι δικά σας.
1: Τα κάνεις δικά σου.
0: Τότε. Τα κάνεις δικά σου. Άρα βάζεις λίγο.
1: Όχι, δεν είναι απαραίτητο να βάλεις. Απλώς καταλαβαίνεις γιατί το λες εσύ ναι. αυτό. Οπότε okay. κάπως τα. Ξέρεις, επειδή μιλάω.
0: Ναι, ναι.
1: Τα κάνεις δικά σου. Και επίσης, αν έχει συμπαίκτη και δεν είναι μονόλογος, απλά απαντάς. Είναι ναι. φοβερό αυτό.
0: Ωραία.
1: Να είναι ηθοποιός, ξέρεις και ο άλλος, και να, όντως να σου δίνει πάσα.
0: Και να μπορείς να απαντήσεις φυσικά όπως θα απαντούσες.
1: Είναι απίστευτο αυτό. Ναι, είναι πολύ μεγάλο δώρο.
0: Σε περίπτωση που είναι πάρα πολύ εκνευριστικός ο συνάδελφος. Τι κάνεις. Εσύ τα λόγια τα έχεις μάθει στο αυτοκίνητο, έχεις και το σκουπάκι.
1: Εννοείται, μαζί με το σκουπάκι, όλα μαζί.
0: Ωραία, μαζί με τα σκουπάκια.
1: Ρεζίλ, κάνε με ρεζίλ.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι, είναι πάρα πολύ ωραία και χαριτωμένα όλα αυτά. και δεν υπάρχουν συνάδελφοι που είναι εφιάλτες.
1: Ναι, εννοείται ρε εσύ. Τι, σε κάθε δουλειά. Ναι. Μόνο σε εμάς.
0: Που μπορεί να σε κρεμάσει, ας πούμε, να σε αφήσει να εκτεθείς στη σκηνή.
1: Ναι.
0: Με ποιο σκοπό. Να φανεί εκείνος ή εκείνη καλύτερος.
1: Ελπίζω όχι, ελπίζω κατά λάθος.
0: Το λες μετά, λες, κοιτάξτε να δεις, τώρα διάβασε σε παρακαλώ, γιατί με έχεις αφήσει και δεν τα λέμε τόσο καλά μεταξύ μας.
1: Προσπαθώ να τα λέω όλα την ώρα που γίνονται.
0: Γιατί θες να λες και τη γνωμούλα σου.
1: Σε λέω, με ξεφτύλισες, καλά κάνεις. Αλλά έτσι είναι, αυτή είναι η προσωπικότητά μου, ας μην το κρύψουμε. Προσπαθώ, όχι, προσπαθώ να δίνω και ευκαιρία στον άλλον να καταλαβαίνει τι νιώθω. Ναι. Δεν μου αρέσουν τα μούτρα, δεν παρεξηγούμε ποτέ. Δεν ναι. καταλαβαίνω τι σημαίνει παρεξηγούμε. Ναι. Και δεν θέλω να μένουν άλλοι τα πράγματα. Θέλω οι άνθρωποι κάπως να έχουμε μια καθαρή επικοινωνία. Όσο μπορούμε.
0: Η παρεξήγηση είναι ένα πράγμα το οποίο με μαγεύει. Γιατί μερικοί άνθρωποι παρεξηγούνται και καταλαβαίνουν μονίμως ότι κάτι τους κάνεις για να τους. Μήπως είναι τελικά κακή πρόθεση ο παρεξηγητής. Έχει κακή πρόθεση ο παρεξηγιάρης.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, αλλά δεν θα παρεξηγηθώ ποτέ. Θα θυμώσω, θα μαλώσουμε, θα τα βρούμε, θα αγαπηθούμε. Δεν θα κάνω μία ερμηνεία. Την πάρω μαζί μου σπίτι μου, ναι. ναι. Έτσι μετά. Δεν μπορώ να το κάνω.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Γιατί η παρεξήγηση προϋποθέτει να το έχεις καταπιεί και λίγο και να το φέρνεις βαρέως, αλλά να μην το λες.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Ωραία. Οπότε δεν παρεξηγείς, αυτό είναι πάρα πολύ θετικό.
1: Μάλλον.
0: Συνεχίζεις να νιώθεις αδικημένη στη δουλειά σου σε σχέση με τους άντρες συναδέλφους.
1: Αδικημένη. Ξέρεις, όταν είναι παντού και είναι ένα σύστημα μεγάλο, δεν νιώθω προσωπική αδικία.
0: Ναι. Πώς αυτό έχει προκύψει, γιατί πρέπει να σου πω ότι υπάρχει σε όλα τα επαγγέλματα, έτσι. Πώς έχει προκύψει και κάποιος, αν κάνει την ίδια δουλειά που κάνει μια γυναίκα, έχει τα ίδια χρόνια στη δουλειά, έχει τα ίδια πτυχία, έχει την ίδια ικανότητα, γιατί εντάξει, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε και ασύγκριτα, πληρώνεται καλύτερα.
1: Έχεις ώρα. Πόση ώρα έχουμε.
0: Πόση ώρα έχουμε.
1: 3.000 χρόνια ανάλυση. Πάμε.
0: Ναι. Τι είναι, ότι υπάρχει μια κλίκα των ανδρών.
1: Όχι, μωρέ. Σου είπα, εγώ δεν έχω και έτσι με τις συνωμοσίες και με αυτά. Δεν τα έχω αυτά. Νομίζω ότι πάμε λίγο στα πιο πίσω επίπεδα. Ότι λίγο ο άντρας κάπως πρέπει να παρέχει, έχει αυτό το βάρος. Παλιότερα το είχε να παρέχει και στη γυναίκα. Στην οικογένεια και τέτοια. Η γυναίκα κάπως δούλευε και όχι υποχρεωτικά. Ναι. Και αυτό έμεινε, ενώ τώρα δεν ισχύει αυτό. Δηλαδή, άρα έχει που... αλλάξει το κοινωνικό πρότυπο, ενώ έχει μείνει αυτή η αίσθηση. Ναι. Οπότε μάθανε ότι άντρες εννοείται, ρε παιδί μου. Καλά, έχουμε και λιγότερους ηθοποιούς άντρες, ε.
0: Αλήθεια.
1: Οπότε είναι και πιο δυσεύρετη.
0: Ναι.
1: Είναι πιο ακριβή. Οι γυναίκες πάμε πιο εύκολα προς την τέχνη. Οπότε ίσως να παίζει και αυτό ρόλο, γιατί είναι και ο ανταγωνισμός που διαμορφώνει μια κατάσταση.
0: Μάλιστα. Τα λες τόσο ωραία που θα παρασυρθώ και θα ξεχάσω ότι έχουν μείνει λίγα λεπτά και δεν θα πούμε το θέατρο. Να πούμε λοιπόν το θέατρο.
1: Βέβαια. Ναι. Χάσαμε τη Θεία Στοπ. Συνεχίζουμε. Τι δείχνουμε. Ναι, εδώ είμαστε. Αυτοί είμαστε. Πήγαμε μία. Εντάξει, ήμασταν στο θέατρο Φιλίπ από τον Οκτώβρη. Μετά πήγαμε μία πιο έτσι χειμερινή περιοδία. Ναι. Γύρισα, πήγα και στην πόλη μου, στη Δράμα. Τι ωραία. Να πηγαίνεις στην πόλη σου και να παίζεις θέατρο. Τέλειο. Τώρα θα πάμε έτσι και λίγο πιο αναρχικά. Θα κινηθούμε και σε νησιά, θα πάμε πάλι και Βόρεια Ελλάδα, θα πάμε σε διάφορα μέρη και Αθήνα θα είμαστε γύρω-γύρω. Τι να πω για αυτή την παράσταση. Ένα χρόνο τώρα την κάνουμε. Παραπάνω θα κλείσουμε δηλαδή. Έχει και γέλιο πολύ.
0: Ναι.
1: Πολύ γέλιο. Έχει και κλάμα, πιστεύω. Και ειδικά οι γυναίκες που έρχονται ταυτίζονται λίγο με την περίπτωση της Ουρανίας εδώ,
0: ναι,
1: που υποδίωμε, και λίγο ταυτίζονται και έχουμε δηλαδή και συγκίνηση.
0: Ωραία μεγάλη. Είναι αυτό.
1: Είναι ένα φτωχό κορίτσι αυτή, εγκλωβισμένη στην κατάσταση, το 50. Δύσκολα χρόνια.
0: Δύσκολα χρόνια.
1: Στον Καζοχώρη, γιατί τον Γκάζι τότε ήταν χωριό. Ναι. Οπότε είναι στον Καζοχώρη. Εντάξει, τι να λέω. Είναι μια θεία που περιμένουμε να δούμε. Θα φύγει, δεν θα φύγει, θα μας αφήσει, κάτι δεν θα μας αφήσει, δεν έχουμε στον ήλιο μοίρα. Και κάπως εκεί, ας πούμε, τα πράγματα γίνονται.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Ήθελα και άλλα πράγματα να σε ρωτήσω, αλλά θα τα ξαναπούμε.
1: Ναι, μην πιάσουμε το να μ' αγαπάς τώρα και τη Στυλιανή που κλαίει όλη την ώρα, άστο.
0: Όχι, θα σε ρώταγα επειδή έκανες ιδιαίτερα μαθηματικό. Πρέπει να σου πάρα πολύ να έχεις μεταδοτικότητα ως δασκάλα.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Και μου αρέσουν και τα παιδιά πολύ, ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ λοιπόν.
1: Και εγώ.
0: Δεν ξέρω αν εσείς έχετε μεταδοτικότητα, αν αγαπάτε τα παιδιά. Δεν ξέρω τίποτα για εσάς που μας παρακολουθείτε, αλλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: αμέσως μετά. Absentia.
1: I'm gonna solve this.
2: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
3: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
2: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
4: Capitalism can inform how we have sex.
2: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
5: It becomes more capitalistic.
2: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
0: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
2: Καλώς ήρθατε και απόψε στην Αστερόσκονη, που από την πρώτη φασματική ακολουθία κατεβάζει το άστρο της Πεγκιζίνα εδώ κοντά μας, να φωτίσει το μονοπάτι της με Αστερόσκονη και να μας δείξει το δρόμο για τη συνέχεια. Καλησπέρα, Πέγκη.
7: Γεια σου, ποιητή μου, Νίκο. Αυτά που έχω ζήσει, λοιπόν, δεν με αφήνουν να χαρώ εύκολα την όποια επιτυχία μου. Δηλαδή, πάντα έχεις προσδοκίες παραπάνω.
2: Θεώρησες ποτέ ότι το έχεις παραμελήσει το παιδί σε σχέση με τη δουλειά, στη νύχτα κτλ?
7: Όχι, όχι, ποτέ.
2: Γιατί εσύ...
7: Παραμέλησα τη δουλειά και πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
0: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.

Ξενερώσεις. Έλαβετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαβετ. Έλα όπως είσαι.

0: What the hell, man?
1: Cal!
0: You just shot a kid.

girl alive.

0: You okay?
1: Yeah. How'd they know we were on the train?

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
2: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
3: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
4: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
5: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
3: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
2: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
2: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
6: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
7: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
6: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
8: Capitalism can inform how we have sex.
6: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
9: It becomes more capitalistic.
6: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
10: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
11: It's so beautiful, Ava.
12: I can't go through with the wedding.
11: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
13: Welcome to the romantic heart hunt.
12: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
14: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
11: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
12: Have you the love of my life? Will you marry?
0: Μήνας του Μέλιτος, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
15: Nothing but mountains between here and Schoenberg. I think we're safe until the train stops.
16: That guy tried to drug me.
15: You hurt?
16: No, I don't think so.

Oh.

0: He deserves to know the whole truth. Not just some half-assed lie.
1: Maybe she'll be able to help me find out who's behind all this.
2: He's in a lot more trouble than we thought.
3: This is our investigation, not yours.
4: I have a gun.
3: You lied to me.
5: Absentia.
3: This is too dangerous to do on your own.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
0: I just met the owner of the new Vic.
6: You did not say that he was cute.
0: Didn't notice. I'm spying on my friend.
7: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
0: I imagine I'll be seeing even more of you now.
7: Sorry about that.
0: I'm so glad you guys could come with us. Do you like him? Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
7: I asked Jonah to write the messages for me.
3: So Lena and Jonah did all the talking for us?
8: Πού να βρεις την αγάπη. Κυριακή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
5: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον, ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
9: Καλημέρα.
10: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
9: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
11: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
12: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
13: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
14: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
15: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
16: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
17: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
18: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
19: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
20: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
21: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
22: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
23: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
24: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
25: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
23: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
22: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
22: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
26: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
27: Είναι ο Μπέντι Λίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
28: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
26: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

0: Χαίρετε, καλό μεσημέρι σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων που μας κάνετε παρέα και σήμερα το μεσημέρι 3 με 5 εδώ στο Back to Back. Το chat έχει ήδη πάρει φωτιά, όπως καταλαβαίνετε. Εννοείται και το Action 24 συμμετέχει στην παρέα μας. Βασίλης Μυρότσος, δίπλα μου, δεξιά μου, όπως πάντα, στήριγμά μου, σχεδόν όσο η Elabet.
1: Ναι, σχεδόν, όχι, σχεδόν. Τόσο, όχι τόσο δυνατό.
0: Ωραία, πάμε δίπλα σου ακριβώς. Ποιος είναι?
2: Γεια σου, Τάσο. Καλησπέρα σε όλο το κοινό. Πάτε καλά.
1: Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε.
0: Για λίγες μπορεί να εμφανίσεις ο Τάσο Καμπλανάκος. Δευτέρα φεύγει για αυτός για προετοιμασία.
1: Ποια λεμόνι έχει δίπλα του? Τι ποτηράκι είναι αυτό?
2: Τώρα δεν το πάω. Πότε καμία λεμόνι.
3: Αυτό το νερό είναι δικό σου?
2: Αυτό είναι δικό μου.
3: Άρα γι' αυτό είναι δικό μου.
0: Φίλοι μας.
2: Πώς το έχω πει. Στο έχω πει.
1: Βουλωμένο γράμμα διαβάζω.
0: Δεν τυχαίο. Μεγάτο ότι βρίσκεται σε αυτό το νερό.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχω φίλους μου.
3: Γεια μας, φίλε.
0: Κύριε Γουλή, πώς είστε? Μελαγχολείτε καθόλου που πηγαίνουν όλοι οι προετοιμασίες και μένετε εδώ εσείς?
1: Όχι, γιατί μαζί σας.
0: Ωραία η απάντηση αυτή, έτσι.
2: Διπλωμάτης, όπως πάντα.
0: Ακούω φασαρία πάνω. I think Βερβελές is in the building.
1: Καλό.
2: In the house.
0: In the building.
1: Εσύ, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Καταρχήν, παιδιά, το κούρεμα. Κατά δεύτερον, καλό μήνα σε όλο τον κόσμο με υγεία και αγάπη.
0: Ναι, ρε φίλε, μπράβο.
1: Κατά τρίτον, ρε, μια φορά είπα να πάρω καφέδες και έχεις πάρει ήδη. Με ενημέρωσαν.
0: Πίνει κι άλλο.
3: Πίνει πολλούς τη μέρα.
1: Πίνεις κι άλλο να δοθεί εντολή για έξω.
0: Θα μείνεις όλο, ρε. Θα μείνεις όλη την εκπομπή.
1: Α, εντάξει.
0: Θα πιει κι άλλο καφέ.
1: Άμα πιει κι άλλο.
0: Δεν είσαι, πού είσαι, παλικάρι μου, τι κάνεις? Ωραία, λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Σε λιγάκι θα έρθει και η Μαριάννα εδώ, η οποία.
1: Τι θα δώσει πάλι?
0: Άσε τι θα δώσει. Η οποία.
2: Γενέθλια.
3: Γενέθλια, γενέθλια.
2: Γενεθλιάζεται.
0: Πήρα γλυκά και εγώ πάλι.
1: 34, σαν τον Τεφράι είναι η Μαριάννα.
0: Τη βλέπει και σου θυμίζει τον Τεφράι. Τι?
1: Ο Βέρτης πώς κολλάει τον Τεφράι?
0: Έλα εδώ, Γιάννη, θα το κουβεντιάσουμε. Έλα εδώ. Έλα εδώ, έλα εδώ σιγά σιγά. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Ναι, ναι, πες, πες, σιγά σιγά. Έλα.
1: Και τώρα μαζί μας στο Διονύσης.
4: Μόνοι μας και όλοι σας, 7-7. Μόνοι μας και όλοι. Εδώ είναι
2: υπεύθυνοι.
4: Το ΑΕΚ Παναθηναϊκός, πάω, μόνοι μας και όλοι σας.
2: Εδώ είναι υποψήφιοι. Εδώ είναι υποψήφιοι.
1: Εδώ είναι μαζί μας λοιπόν και ο Διονύσης. Καλησπέρα, Διονύση.
4: Στήριξατε και πήγατε στο πλευρό του. Μια ζωή φιλικά κάποτε ΑΕΚ Παναθηναϊκού και τέτοια.
2: Δεν το είχα πει τον προηγούμενο μήνα. Οτιδήποτε αντίθετο από τον Ολυμπιακό.
4: Οτιδήποτε αντίθετο από τον Ολυμπιακό.
2: Στάση ζωής αυτό.
4: Στάση ζωής δεν είναι, γιατί πριν λίγα χρόνια ψηφίζα τον Ολυμπιακό.
2: Στάση ζωής.
0: Είναι ο αντίπαλος που υπολογίζεται περισσότερο.
1: Μια
2: διοίκηση. Μια διοίκηση. Στάση ζωής.
0: Κύριε Καπετανάκη, ο αντίπαλος που υπολογίζεται περισσότερο, αυτό σημαίνει αυτό ή.
2: Ναι, κάτω με κάτω.
0: Αυτό,
4: ναι. Κόντρα στον Ολυμπιακό. Αυτή είναι ωραία. Δηλαδή είναι ταυτότητα ομάδα αυτή, το αμέταλλο. Κόντρα στον Ολυμπιακό.
2: Σε οτιδήποτε έχει να κάνει με ψυχολογία.
0: Ομάδα που δεν απέξει
4: του Champions League. Φέτος θα βγαίνει και θα λέει πάνω
2: κόντρα στον Ολυμπιακό. Σε οτιδήποτε έχει να κάνει με το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου, είμαστε απέναντι από τον Ολυμπιακό.
4: Με τούμπες μαζί.
2: Απέναντι από τον
4: με τούμπες μαζί, λέω. Αλλά Λανουά, τούμπες μαζί.
1: Τι πρώτο, παράμε
4: το Λανουά τον Οκτώβρη και τον Δεκέμβρη. Νάντια Κομανέτσι, 10, Ολυμπιάδα 76.
2: Επειδή σου κάνανε επίθεση στην Καλαμάτα, θα τα ξεσπάσεις εδώ.
4: Καμία επίθεση μου κάνανε στην Καλαμάτα.
2: Δεν είπες, σου κάνανε.
0: Επίθεση φιλίας του κάνανε.
4: Αγάπη, σε έπρεξα παντού.
2: Στο Λανουά το γυρίσατε
4: εσείς.
0: Για μπουζούκια δεν ξέρω, παιδιά, που ρωτάτε. Για μπουζούκι, ναι, είναι παίκτη του Αστέρα.
1: Στο Λανουά, ποιο. Εσύ είδες δεν το γυρίσατε?
4: Πάρω τώρα live, άμα είναι να μου πεις για το
2: παιδί. Αυτά μαζί του στην αρχή.
4: Πάρω το μέτρο μου.
2: Εμείς ήμασταν απέναντι.
4: Δεν το πρόγραμμα. Σε
2: φέρατε που γυρνάγαμε και δεν με κάτσαμε να βρεθούμε
4: στην αρχή. Βράσκολα του σίδερο.
0: Να σα πω κάτι. Περιμένετε. Το Βερβελέ, πώς το βλέπετε που μπήκε μέσα και
2: πέρα. Θετικό. Πολύ θετικό.
0: Για μπουζούκια που λέει.
2: Πολύ θετικό.
4: Πάρω εδώ τον Γιώργο, περίμενε τώρα.
0: Γιατί εδώ χθε τον παρακαλάγαμε για να έρθει στη.
1: Καλά, είναι δυνατόν να μην ήρθε.
4: Πότε πάμε στο Βέρτι, λέγε.
1: Δεν υπάρχει τώρα γυαλιόμαστε.
0: Τα τσόπλου και στη λέει. Μα πούλησε, λέει.
4: Φίλε, εγώ είχα άλλη εικόνα για το τραπέζι.
0: Τι άλλη εικόνα έχεις?
4: Είχα εικόνα θα είναι πολύ κλειστό team, το ανοίξατε πολύ.
1: Κλειστό ήταν.
0: Εμείς ήμασταν.
4: Τι κλειστό?
2: Πιο κλειστό δεν γίνονταν.
0: Ποιος ήθελες να λείπει από εμάς?
4: Κάτσε, φίλε. Τρεις, τέσσερις.
2: Πιο κλειστό δεν γίνονταν.
0: Πέντε.
4: Πέντε. 9-10 άτομα έμαθα εγώ τι ήσασταν.
1: Και 8 άτομα ήμασταν.
4: Εντάξει, αυτό είναι ανοιχτό τραπέζι, μυστικός δείπνος.
1: Όχι, δεν
4: μόνο
1: είναι.
4: Μόνο
1: Ιούδας.
4: Μόνο Ιούδας λείπει.
0: Όχι, εκεί ήταν.
1: Πιο κλειστό δεν γίνεται.
4: Δεν ήταν κλειστό, δεν ήταν κλειστό. Τώρα πιο κλειστό εγώ.
1: Πιο κλειστό. Τι, κλειστό, άρα εμείς πέντε. Τόσο κλειστό λεφτά.
2: Και επειδή μιλάμε για τραπέζι, αποδείχθηκε ότι είναι μύθος της κοινωνίας ο κ. Λατζόπουλος.
0: Μύθος.
2: Είναι μύθος.
1: Φιλέ, ναι. Ο άνθρωπος δεν έχει αντίπαλο.
2: Δεν παίζει.
1: Δεν
2: βλέπει κανένα.
1: Δεν
2: βλέπει κανένα.
1: Μισό, μισό, μισό. Θέλω να μου επιτρέψετε ένα λεπτό.
0: Ναι, ναι, παρακαλώ. Και την κάμερα.
1: Υπάρχουν πολλοί αρχόντες σε αυτόν τον πλανήτη, σε αυτή την πλάση. Σαν το μεγάλο Λατζόπουλο, κανένας. Σε συμπεριφορά, σε νοοτροπία, σε στάση ζωής.
4: Έτσι.
1: Μόνο ο Ντατσόπουλος.
4: Εντάξει, ρε φίλε, ο Ντατσόπουλος
1: είναι. Ο έκανε... κορυφαίος εκεί. Δηλαδή, και μετά είναι ο
4: Ντατσόπουλος. Τώρα μας εκεί είναι ο Ντατσόπουλος. Μας βλέπει κουνούπια, να ξέρεις.
1: Είμαστε κουνούπια.
2: Δηλαδή, Ντατσόπουλος... Δεν μας συμπεριφέρεται έτσι. Μας...
1: Αλλά δεν μας συμπεριφέρεται ως κουνούπια.
0: Είναι το μεγαλείο του.
4: Ο Ντατσόπουλος δηλαδή το σκηνοθετούσε την ομιλία Πασόκ, δηλαδή Αντρέα Παντρέου στην Πάτρα να γκρεμίζεται.
1: Να βγει από τα ψηλά. Τα μάθαμε όλα.
4: Δηλαδή τι να μας δει.
1: Ο άνθρωπος και φέρνει τον ντρόουν στην Ελλάδα πριν έρθει τον ντρόουν.
4: Φτιάξε το κεφάλι του Βασίλη. Φέρε πιο κάτω τον Τάσο, δώσε ήχο στο Βερβελέ και πλάνο από εδώ και από εκεί.
1: Έλεγε τότε ο σχορεμένος, λαέ της Πάτρας. Κοίτα από κάτω τον Τατσόπουλο και έγινε έτσι κάπου.
4: Δύο το είπαν το λαέ της Πάτρας, το ξέρεις, το έχω πει. Στο είπα την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Πρόσφατα το είπε και ο
4: Μάριος Ηλιόπουλος. Αντρέας Παπαντρέου, το είπε άλλο στην Πάτρα αυτό.
2: Ήδη επιτυχία έρχεται. Να σου πω. Επειδή έλειπες, να σου πω ακριβώς το γεγονός. Με το που σκάμε και μαζευόμαστε και είναι η ώρα της παραγγελίας, Τατσόπουλος φωνάζει τον σερβιτόρο. Τώρα έτσι δεν του έχει μιλήσει ούτε το αφεντικό του.
1: Ναι, ναι.
2: Εσύ
1: ναι,
2: του λέει σερβίρεις μόνο εδώ. Δεν πας σε άλλο τραπέζι.
0: Ναι, ναι, ναι, όντως.
2: Έφερνε εκεί, ήταν αγχωμένος ο άνθρωπος με το συνεννοείς εκεί. Του λέγε πόσα λεπτά έχουμε ακόμα για το ψάρι. Πάει ο άλλος μέσα, μιλάει, του λέει.
4: Φάει ψάρι, φάει.
2: Ακού, ακού, ακού. Του λέει.
0: Ψάρι.
2: Του λέει. Γιατί
4: εσύ. Ποιο πλήρωσε το τέλος.
2: Άκου να σου πούμε, θα τα πούμε αυτά.
0: Γιάννη. Κύριο Τατσόπουλο.
4: Άκου να πάω στην κουρούτα για να
2: πούμε. Του λέει 27 λεπτά το ψάρι. Και του λέει αργεί, κάνε κάτι για πιο γρήγορα.
0: Τι να κάνει. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, λέει ο άλλος.
2: Και τον βλέπει τον ίδιο σερβιτόρο να πηγαίνει σε άλλο τραπέζι και του λέει: σε έχω δει, πήγες κι αλλού.
0: γιατί το κάνεις αυτό. Είσαι χρεωμένος εδώ. Λοιπόν, μπορεί να διαβάσει, παρακαλώ, τον donation, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Γιατί να κάνω εισγόρη πρώτα.
0: Για πες σιγά-σιγά. Ναι, δεν καταφέρεις.
2: Να μπω εγώ, να το διαβάσω.
1: Πες λίγο, σε παρακαλώ.
2: Στο back-to-back ξεκίνησες εγχείρημα μεγάλο, Τατσόπουλο πάνω στα ντεξ και πένα παπαγάλο. Τους φίλους όμως τέντωσες, τους βγάζεις την ψυχή. Γι' αυτό σε λένε Πάξια και Μπακοχημωτή.
0: Ρε φίλε, είναι δυνατός και χθες μου άρεσε πολύ αυτό.
1: Τρομερός, τρομερός.
0: Ναι, ναι, ναι. Χθες είχε επίκεντρο το Μυρότσο, νομίζω. Εσένα δεν είχε επίκεντρο.
1: Όχι, όλοι
0: μας. Λοιπόν, πολύ ωραία. Διονύση, δεν είναι αυτά τα μπλουζάκια από αυτά που είχε υποσχεθεί ο Ιωάννου.
4: Όχι, αυτό το μπλουζάκι που έκανε δώρο είναι από το μαγαζί που ψώνιζε ο Δημήτρης Μελισσανίδης. Ποιο? Δημήτρης Μελισσανίδης. Να μαγαζί στην Κυφάδα.
1: Δεν γυρνάει στο Μελισσανίδη, στο Ηλιόπουλο γυρνάει. Πες Μάριο Ηλιόπουλο.
4: Φίλε μου, κάποτε ακούγανε Μελισσανίδη σε. Ναι. Σουζάραν.
1: Κάποτε, παλιά.
2: Σεβασμό στον Τίγκρα.
4: Αλλάζουν, αλλάζουν οι εποχές.
2: Άλλαξε το ελληνικό ποδόσφαιρο για πάντα. Πάμε.
4: Φίλο μου Κασκαντήρη και Γιώργο μου το έκανε δώρο. Κατάλαβε. Αλλά είναι καλό, αίμα ήταν ποιοτικό, είδε και λάδι και ψηλό.
0: Έτσι δείχνει. Για
1: το κούρεμα.
0: Θα το φορέσω μετά
4: από αυτό. Δηλαδή στο Σβέρκο έχει και λογότυπα και τέτοια.
0: Το βλέπω, το βλέπω σαν τον Καντονά.
1: Έτσι κάτσε.
4: Το αυτό ήθελα να του στείλω, γι' αυτό το βάλαμε.
1: Έτσι κάτσε, όπως είσαι.
4: Το κάνα και πρόμο, μπα και κλείσω ένα χορηγικό διαφορά, μόνο τέτοια. Μ' αρέσει πολύ. Και ποιοτικό. Και ποιοτικό παρά τη.
1: Πάρα πολύ.
0: Είναι πολύ ωραία ιδέα, σου αρκεί να έχει φέρει για όλου μα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
4: Εντάξει, μπορεί να τα μοιραζόμαστε όλα στη ζωή.
2: Δεν έφερε καφέ, δεν έφερε μπλουζάκια.
0: Δύο πράγματα.
1: Δεν έχετε λαό, δεν έχετε ομάδα.
2: Κατεβαίνει στι εκλογέ μόνο του απέναντι σε όλου. Βλέπει ένα ποδόσφαιρο συνασπισμένο και πάει απέναντι μόνο του.
0: Κι όμω πήγε να κερδίσει όμω. 7-7 ήρθε.
2: Την άλλη φορά έχει κερδίσει. Τώρα σου λέω είναι νικητή ο Αλαφούζο. Τσίμπησε και μια ομάδα. Πήγε στο Χ.
0: Πότε είναι το Ιρεβάν,
1: 14 μήνα.
0: 14 Ιουλίου.
2: Ποιο είναι υποψήφιο να σπάσει, Διονύση, από τι ομάδε λε.
4: Ζωφία. Εσύ είσαστε ειδικοί σε αυτά.
2: Εσύ κατεβαίνει υποψήφιο.
4: Ενώ στι ομάδε τα λοιπά, εγώ δεν μου λέει κάτι.
2: Όχι.
0: Έχει καμία σημασία τώρα, όντω. Το έλεγε ο Βασίλη. Έχει καμία σημασία.
4: Έχει, πώ δεν έχει. Εντάξει,
1: στα μάτια μου μικρή.
2: Επί τη ουσία μπορεί να έχει μικρή. Αλλά όταν κατεβαίνει ο Μαρινάκη και ο Αλαφούζο.
4: Όπως θέλει, το παρουσιάζει ο καθένας. Μία πλευρά θεωρεί ότι δεν μπορούσε να βγει ο Μαρινάκης μόνος και ότι είναι νίκη της. Mm-hmm. Απ' την άλλη πλευρά, όταν μαζεύονται όλοι μαζί, πάω με ένα 20 και δεν μπορούν να εκλεχθούν και ο Μαρινάκης με άλλες 6 ψήφους κρατάει και είναι στο 7-7, μπορεί να πει κρατάει. Είναι δική του νίκη. Στο 7-7 υπάρχει σοπαλία, mm-hmm. δεν μου λέει κάτι πάντως αυτό. Σημασία έχει ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα.
0: Ο Βερβελές μπορεί να πει κάτι χωρίς να φέρει την ΑΕΚ. Όχι, του έχω πει εγώ ότι μόνο θα αναφέρει την ΑΕΚ. Βάσει συμβολέο πάει αυτό. Νωρίτερα δεν άκουσες ότι εδώ ο κύριος που δείχνει τώρα η κάμερα, σωστά τον κύριο Καπετανάκο, αυτόν εννοούσα.
2: Κοντινό.
0: Είπε ότι ο μεγάλος αντίπαλος της ΑΕΚ είναι Ολυμπιακός. Ο Βερβελές απαντάει σε αυτό που του λέει ο Καπετανάκος. Το λέω καλά, κύριε Καπετανάκο. Ίσως θεωρείτε
2: σε ένα. Και
0: και εσύ είσαι και πρωταθλητής. Αλίμονο αν αναφέρετε στην ΑΕΚ.
2: Δεν αναφέρομαι πρώτος ποτέ. Περιμένω.
0: Λοιπόν, θέλω να πω κάτι τώρα, παιδιά. Να πούμε για την Elabet μια κουβέντα. Ωραία ιδέα, δεν είναι. Η Elabet λοιπόν είναι χορηγός εταιρεία του back to back. 3-5 καθημερινά. Σήμερα τυχαίνει να είμαστε και οι πέντε. Σου άρεσε το story που ανέβασα?
1: Δεν το είδα.
0: Δες το. Και ανέβασε το κι εσύ, έχω καταγκάρει.
2: Ήταν χαλκιδική.
0: Είναι μια τάκα που έχει πει ο Καπετανάκος.
1: Με το τρίτο πόδι
0: της χαλκιδικής.
1: Στο τρίτο πόδι κάτσαμε.
0: Μην κάνεις spoiler, ρε. Ας το δούμε. Λοιπόν, πολύ ωραία. Είδαμε λοιπόν την Elabet.
1: Αφού έχει υποθεί, ρε, εντάξει.
4: Ναι, ρε. Αφού πήγαν τα πόδια, γεννήξα που βρισκόμουν, ρε φίλε.
0: Ο άλλος εδώ έχει πει σε μια εκπομπή. Εδώ λέει ο Γιώργος, ρε Μπακό, σταμάτα την τοξικότητα με τους ρεπόρτερ. Ρε, εμάς βλέπεις τα μεσημεριά. I rest my case, έλεγε ο Μάτλου κάποτε. Σταματάω, δεν ασχολούμαι άλλο πλέον.
1: Ναι, αλλά κοίτα, καταρχάς δεν έχουμε τοξικότητα πρώτον. Δεύτερον, δεν γίνεται γιατί λέει με τα εκτός γηπέδου.
3: Δεν γίνεται, αφού ήταν ένα πολύ σημαντικό θέμα οι εκλογές της.
0: Τι να μην πούμε για το
3: Super
0: 7.
3: League, δεν γίνεται να μην μιλήσουμε για αυτές.
0: Ναι.
3: Και για το πώς διαμορφώνονται κάποιες καταστάσεις στο πρωτάθλημα. Για το πρωτάθλημα να το βρούμε μπροστά μας, με αυτό θα ασχολούμαστε όλο το χειμώνα. Άρα πρέπει να γνωρίζουμε και από όσα γνωρίζουμε να σας μεταφέρουμε και σε εσάς το πώς διαμορφώνονται κάποιες καταστάσεις. Δεν είναι ότι κάνουμε κάτι άλλο.
0: Προϊόν ρεπορτάζ είναι, ρε φίλε. Ακριβώς. Αυτό. Τώρα, εντάξει, για τώρα κάποιον μπορεί να μην είναι σημαντικό.
3: Και μάλιστα δεν λέμε και κάτι που δεν έχει γίνει. Δηλαδή, ναι, ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ συνασπίστηκαν με τον Αλαφούζο. Mm-hmm. Αφού ψήφισαν Αλαφούζο, έτσι δεν είναι. Σημαίνει ότι συνασπίζονται με τον κάτι. Αλαφούζο ναι. ή πάνε απέναντι στο Μαρινάκι.
1: Πέρσι το 8-6, νομίζω ήταν 8-6-9-5, δεν θυμάμαι. Είχε και ΠΑΟΚ υπέρ Μαρινάκι.
3: Ναι, εγώ
1: άρα
3: τα ακούω και
1: τρεις.
2: Ήταν άλλες εποχές τότε.
1: Ναι, έχει πάρει 2 ή 3 σε σχέση με πέρσι.
3: Εγώ εκτός από το ότι.
4: Είναι μια μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού.
3: Εγώ...
4: Μεγάλη
3: νίκη του Ολυμπιακού. Νίκη δεν υπάρχει.
4: Νίκη,
3: 7,
4: όχι, είναι, δεν υπάρχει νίκη. Είναι μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού. Δεν είπα εγώ του Μαρινάκη. Άλλο λέω.
3: Εγώ
4: δεν λέω για τις εκλογές.
3: Δεν,
4: δεν λέω για τις εκλογές εγώ. Αλλά είναι μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού.
3: Ποια.
4: Να είναι μόνος του και όλοι οι άλλοι να συνεταιρίζονται. Είναι μεγάλη νίκη.
3: Ναι, εκεί ήθελα να καταλήξω.
4: Για μένα είναι μεγάλη νίκη.
3: Ότι εκεί αυτό ήθελα να πω. Ότι και αυτό το ακούω λίγο Βερεσέ. Έχω κουραστεί να το ακούω. Γιατί σχεδόν κάθε χρόνο αλλάζουν αυτά.
4: Δεν αλλάζουν δηλαδή, κάθε χρόνο.
3: Πώς. Δεν θα βγάλουμε δημοσιογραφικά.
4: Τα περισσότερα. Νομίζω
3: ότι ήταν ο Μαρινάκης. Πότε ήταν ο Μαρινάκης μαζί με τον Αλαφούζο.
4: Νομίζω ότι τα περισσότερα χρόνια. Νομίζω τα περισσότερα χρόνια ο Ολυμπιακός αυτή τη διαδρομή ήταν μόνος του. Τα περισσότερα χρόνια.
2: Στις τελευταίες δίναμε τον ΠΑΟΚ.
4: Δεν λέω μόνο τις εκλογές.
2: Στις τελευταίες δίναμε τον ΠΑΟΚ.
4: Ναι, λέω, τα είπα τα περισσότερα χρόνια. Δεν είπα
2: περισσότερα. Τα τελευταία δεν ήταν.
3: Αλλά περισσότερες ευθύνες. Η ΑΕΚ δεν πάει με τον Ολυμπιακό που τώρα λέει δεν πάει με τον Ολυμπιακό. Και ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό.
2: Μόνο ο Ολυμπιακός ψήφισε τον Λισάνδρο το 19, τίποτα άλλο.
3: Άρα δεν είναι ΑΕΚ με Ολυμπιακό μαζί.
2: Η ΑΕΚ κατέβασε υποψήφια και τότε με ποιον ήταν, με Γκαγκάτσι. Επειδή ήταν στα μαχαίρια με τον ΠΑΟΚ, ψήφισε τον Λισάνδρο.
3: Άρα ψήφισε την ΑΕΚ. Αυτό δεν λέμε.
2: Άρα έκανε συνεργασία η ΑΕΚ τότε. Με
3: τώρα
2: κάνει
3: συνεργασία εκ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Αποφασίστε τι θα λέτε, ρε παιδιά. Και εσείς και εσείς.
2: Πιστεύεις ότι συνεννοήθηκαν ο Μαρινάκης τότε με
3: Μα
2: τον Μισαντίδη.
3: Μα δεν γίνεται
2: τότε...
3: το 2019 να είναι μη συνεργασία και το 2026 να είναι συνεργασία. Πώς γίνεται.
2: Όχι. Συνεργασία, τι πιστεύεις δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός...
3: Εγώ δεν πιστεύω τίποτα. Εγώ
2: εσύ
3: λέω
2: τι
3: λες,
2: ότι... έτυχε.
3: Εγώ λέω ότι δεν παίζει...
2: Από τους δύο υποψήφιους τότε, Γκαγκάτσι ή Λισάνδρου. Ναι. Και ο Ολυμπιακός τότε το 19 με τον ΠΑΟΚ ήτανε...
4: Θα μπορούσε να ψηφίσει Λευκό, ρε φίλε.
3: Σωστά.
4: Γιατί με την ΑΕΚ τι ήτανε.
3: Ακριβώς.
2: Άρα δεν είχε συνεργασία τότε με την ΑΕΚ. Ο Μαρινάκης το 19.
4: Καταρχήν νομίζω ότι στο πρόσωπο του Λισάνδρου, Ολυμπιακός, δηλαδή άνθρωποι του Ολυμπιακού, έχουν ένα γενικό σεβασμό.
2: Γενικά,
4: δηλαδή,
2: όλο νόμο, το ελληνικό
4: ποδόσφαιρο. Δεν είχαμε σε όλους.
3: Επίσης, εγώ λέω ότι αυτές οι συμμαχίες, τις εκλογές, ναι. δεν έχουν κανένα νόημα αγωνιστικά. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, τι θα κάτσει τώρα, θα παίζει ΑΕΚ Παναθηναϊκός και τι θα,
4: στο
3: θα
4: είπα,
3: είναι κάτι...
4: Δεν διαφωνώ μαζί σου, το είπα και στη
1: δεν έχει να κάνει με συμμαχίες. Αυτό, για μένα πάντα, στη Λίγκα, στην έποσο λιγότερο μικρότερο βαθμό, στη Λίγκα, είναι κατευθύνσεις.
3: Ναι, μωρέ.
1: Δεν είναι σήμα συμμαχίας. Δηλαδή, εγώ είναι τώρα είμαι κολλητός με τον Μιρότσο και αύριο με τον Πακόπουλο. Είναι κατευθύνσεις ανάλογα με το πώς είναι η εποχή και τι θέλει να εξυπηρετήσει κάθε πλευρά στα δικά της συμφέροντα. Αυτό και μόνο, τίποτα άλλο. Είναι ανατρεπτικό αυτό που έγινε. Για τον Ολυμπιακό, οκ, okay, δεν έχει πλέον κανένα από τους μεγάλους όπως και τον ΠΑΟΚ πέρσι μαζί του. Σημεία των καιρών είναι. Του χρόνου τέτοια εποχή μπορεί να λέμε κάτι άλλο. Μπορεί να δούμε κάτι άλλο τέλος διαφορετικό. Θα δούμε τι θα κάτσει στις 14 του μήνα.
4: Τι να δούμε, παιδιά, μην πάτε μακριά. Σας λέω την ιστορία με τον Λανουά. Επειδή ήμασταν εδώ και την καλύπταμε όλη τη διάρκεια τη σεζόν. Mm. Σκούζαν όλοι για τον Λανουά και ο μόνος που στο τέλος ήταν αντίθετος ήταν ο Ολυμπιακός. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ήρθα εδώ και σας είπα κάποια στιγμή μάλιστα ότι η εικόνα στο πλαίσιο ρεπορτάζ διαιτητών είναι ότι ο Λανουά θα συνεχίσει. Ότι αυτό που μετέφερε στα σεμινάρια ήταν θα συνεχίσει.
0: Το λέγες, εγώ δεν το πίστευα, φίλε.
4: Ναι, δεν το πίστευε.
0: Δεν το πίστευα.
4: Γιατί είχε φύγει τώρα. Γιατί ο Λανουά είχε μπει στο κάδρο των θεωρητικά μικρών ομάδων. Δεν ασχολείται με
0: τον Ολυμπιακό.
4: Αυτό σου λέει, δεν ασχολείται με τον Ολυμπιακό. Αλλά όταν ήρθε η ώρα, ο μόνο που ήταν απέναντι ήταν ο Ολυμπιακό. Οι άλλοι πήγαν στον ίδιο πόλο.
1: Εκεί έχουν αλλάξει πάλι όμω και τα δεδομένα, γιατί αλλιώ ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό
4: να είναι
1: και γύρισε εναντίον του. Η ΑΕΚ από εκεί που ήταν εναντίον του γύρισε σε μια πιο ήπια στάση. Και από η μία πλευρά το έχει αλλάξει και η άλλη το έχει αλλάξει.
2: Η ΑΕΚ είδε αυτά που ήθελε και πήγε στη στάση που ξέρει ποια που είπε. Είδε αυτά που ήθελε στα playoff.
0: Εσύ το περιγράφει αυτό. Μιας... Εντάξει, γυρίσαμε τώρα πίσω σε άλλο πράγμα.
1: Μόνο εγώ το βρίζω, αλλά σταμάτα.
0: Να σου πω. Άκουμε λίγο, ρε. Γιατί με διάκοπε. Δεν σε ενδιαφέρουν αυτά που λέω. Παίρνουμε λίγο.
1: Συγγνώμη, Βασίλη. Σου ζητώ συγγνώμη, Βασίλη.
0: Θε το βράδυ μαζί δεν τρώγαμε.
1: Σου ζητώ συγγνώμη, Βασίλη.
0: Μην γίνει τοξικό τώρα που λέει ένα άλλο εδώ. Έλεγα, Τάσο, και σε σένα απευθύνομαι. Αυτό είναι ψήφο ανοχή υπέρ του Λανουά ή είναι εμπιστοσύνη. Άλλο ανέχομαι κάποιον, άλλο εμπιστεύομαι.
2: Ήταν πρώτα απ' όλα ότι υπήρχαν δύο σενάρια. το να μείνει ο Λανουά και το να έρθει κάτι το οποίο ήθελε ο Ολυμπιακός, το οποίο η ΑΕΚ δεν επιθυμεί σε καμία περίπτωση.
4: Να ολοκληρώσω. Δεν ήταν ο αυτό.
2: Δεν ήταν ο Βαλέρη. Δεν είπα μόνο για Βαλέρη.
4: Όχι, λέω, λέω.
2: Κάτι που θέλει ο Ολυμπιακός, δεν είπα ονόματα εγώ. Δεν ήθελε η ΑΕΚ που δεν είναι να πάμε σε αυτό το σενάριο να έρθει κάτι το οποίο ήθελε ο Ολυμπιακός, γιατί η ΑΕΚ στο σκεπτικό της και η κοινωνία της όχι ότι ο Ολυμπιακός θέλει πάντα το 100-0, δεν θέλει μια ισονομία. Από εκεί πέρα στο Λανουά, το είπα πολλές φορές, στα play-off, γιατί μέχρι και το μάτς με τον Βόλο η ΑΕΚ διαμαρτυρόταν. Και ο Βόλος ήταν νομίζω πρώτη-τελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου.
1: Στο 25 ήταν.
2: Ναι. Στα play-off η ΑΕΚ είδε αυτό που ήθελε από το Λανουά, αυτό που δεσμεύτηκε ο Λανουά, ότι θα πάμε σε διαιτησίες 50-50. Νομίζω είδαμε μια αλφα ισορροπία.
4: Δεν είδαμε αλλιώς.
2: Δεν είδαμε
4: 50-50 στα play-off. Αλλιώς είδαμε. Τα ψυχνόμενε. Να ολοκληρώσω. Λες μια εικόνα που δεν είναι έτσι. Ακυρώθηκε ένα γκολ του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Λες την άποψη, δεν είναι έτσι.
2: Να τελειώσω.
4: Να σου λέω όμως. Διαμορφώνεις μια άποψη στον κόσμο.
1: Α το τελειώσει. Πώς να δει. Αλλά με την
2: περιγράφη.
4: Η ΑΕΚ ψήφισε Λανουά γιατί πήρε το πρωτάθλημα. Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει. Τώρα τελειώνει το πανηγύρι. Αν δεν το έπαιρνε, δεν θα ψήφισε Λανουά.
1: Άσο να τελειώσει.
4: Δεν με φωνάζω.
1: Άσο να τελειώσει.
0: Περιμένετε λίγο.
2: Συνεχίζω να περιγράφω γιατί η ΑΕΚ. Δεν λέω την άποψη. Μου λέω γιατί η ΑΕΚ ψήφισε Λανουά.
0: Με το οποίο διαφώνησε κιόλα.
2: Ναι, το είχα πει ότι εγώ διαφωνώ.
0: Σωστά. Οπότε λέγε.
2: Είδε μια ισορροπία στα σφυρίγματα και μια δικαιοσύνη στα play-off που και στα δικά μου μάτια. Αλλά και στην ΑΕΚ δεν υπήρχε αλλιώ αποτελέσματο. Οκ, μπορεί να πει θέλω ο Διονύσης μετά.
4: Δεν είναι. Μισό λεπτό. Σε μια φάση σε ρωτάω. Σε ρωτάω και τον γκολ του Πάχου με τον Ολυμπιακό. Έχει ακυρωθεί τον γκολ του Ολυμπιακού με τον Γιαζίτζη με την ΑΕΚ.
1: Σωστά.
4: Εγώ ήρθα εδώ και είπα σωστά. Σωστά είπα εγώ ότι ακυρώθηκε τον γκολ αυτό.
2: Ναι.
4: Μετά από λίγες μέρες μετράει κανονικό γκολ του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό με τον back offside. Μπροστά στον τερματοφύλακα.
2: Το offside το λες εσύ.
4: Εντάξει, άμα δεν είναι offside, εντάξει. Εντάξει, okay.
2: Οπότε ήδη.
4: Άρα για σένα ήταν κανονικό τον γκολ. Εκείνο τον γκολ ήταν κανονικό του ΠΑΟΚ.
2: Δεν έχω ξεκαθαρίσει.
4: Δεν έχει
2: ξεκαθαρίσει. Είδε την ισορροπία των σφυρηγμάτων που ήθελε η ΑΕΚ. Είχε δεσμευτεί γι' αυτό ο Λανουά. Οπότε πήγε προς αυτήν. Δεν υπάρχει ούτε καθολική ανοχή στο Λανουά. Θα κρυθεί ξανά και αν χρειαστεί η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει πάει δύο σερί χρονιές με Ηλιόπουλο στην UEFA. Δύο σερί χρονιές.
0: Αυτό λέω.
2: Και αν χρειαστεί θα πάει και τρίτη.
0: Πιο πολύ πηγαίνουμε λοιπόν προς το 60-40 ανοχή και όχι εμπιστοσύνη.
2: Ναι.
0: Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
2: Γιατί μπορεί να ερχόταν κάτι πολύ πιο.
1: Να τα και τα καφεδάκια μας και ηρεμήσουμε.
0: Εσύ τι έλεγες. Ευχαριστούμε για τους καφέδες, φίλε.
1: Κάτσε να ρωτήσω ο Διονύσης αυτό που θέλει. Σκέτος είναι ο κύριος.
0: Η ερώτηση είναι και προς τον
1: Λανουά. Είναι από εδώ.
0: Και ο Παναθηναϊκός στήριξε Λανουά.
1: Ευχαριστώ.
4: Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν και. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός περισσότερο ήταν σε θέματα μηντιακά να γράφονται, να λέγονται κάποια πράγματα από ρεπόρτερ, δηλαδή δεν ήταν επίσημα. Σου θυμίζω ότι η επίσημη στάση του Παναθηναϊκού, δηλαδή του Αλαφούζου και εκείνη την περιβόητη συνέντευξη που έδωσε, ήταν ουσιαστικά το άγχος του ήταν και φυσιά.
0: Ευχαριστώ.
4: Καταλαβες. Ήταν και φυσιά. Αυτό ήταν το θέμα, δεν υπήρχε τίποτα.
1: Και γι' αυτό μάλιστα τα άκουσε και
4: όλα στην πρώτη
1: περίπτωση.
4: Μόνοι σας,
1: καφέ. Σου πήρα, είπα να πάρω και μου είπε ο Βασίλης έξω ότι έχεις πάρει καφέ.
4: Τα βλέπεις.
1: Όχι, εγώ φταίω, δεν φταίνε τα παιδιά.
0: Μόνο σου και όλοι τους. Αυτό ήταν το πιο μόνο στην
4: κοινωνία.
1: Να το!
4: Έρχονται τα μηνύματα ένα-ένα.
1: Πίσω για χλάρα.
0: Το έχεις προβλέψει.
1: Βουλή μου. Θες να μ' ακούσεις. Βουλή μου. Έξω.
2: Εγώ θα δίνω τον καφέ μου.
4: Είπα να πήρε φίλε είπε ο Βασίλης.
1: Σου δίνω τον καφέ μου.
4: Το στομάκι το δικό μου.
0: Πάρ' το δικό μου.
4: Τι είναι ο Βασίλης τώρα.
1: Δεν ακούμπησα κάτι.
4: Δεν θέλω. Δεν θέλω. Έτσι δεν θέλω.
1: Μα εγώ και να ο καφέδες. Σε παρακαλώ πάρ' τον.
4: Δείξατε ποιοι είστε.
1: Πάρ' τον αρεβάσα.
0: Όλοι σας.
1: Πάρ' τον αρεβάσα.
4: Εδώ θα είμαστε θα παλέψουμε και
1: αυτό. Αν ακούει παραγωγή φέρτε ένα καφέ πληρώνω εγώ σας παρακαλώ. Γουλή μου, ευχαριστούμε για τον καφέ.
4: Τι τραβάω, ρε. Διονύση, εμείς πήραμε από αλλού.
1: Εδώ έχει άμα θες. Έχει
4: άλλο νόμο μπακόπλες.
1: Μα τι είναι αυτό το πράγμα, πες μου τώρα τι είναι αυτό το πράγμα.
4: Τα βλέπεις. Τα βλέπεις, σου τα λέω, τα μηνύματα.
1: Ρε φίλε, αφού είπαμε 4 και
0: 1.
1: Ναι, και μου λέει έξω ο Βασίλης.
4: Ποιος Βασίλης? Μέχρι στους καφέδες κόντρα στον Ολυμπιακό σε όλα.
1: Τώρα πήραμε με
4: Λεβιτόνιση. Στη Λίγκα, στη Λανουά, στους καφέδες.
1: Μου λέει μην του πάρεις, για τον Ιζητό να πήραμε.
4: Τι είναι ο Βασίλης, φίλε, τι είναι ο εκπρόσωπο ατζέντης μου είναι.
0: Ποιος ήταν ο Βασίλης?
4: Ο Βασίλης δεν με ρώτησε εμένα κανείς να δω καφέ ή όχι.
1: Σε παρόχι εσύ ο αγωγέτερος.
4: Τον κουβελέτσο δίνει ρε.
1: Ναι, εντάξει, ο κουβελέτσο. Ένα μέτριο μπορούμε, εγώ σε παρακαλώ. Ναι, ναι, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Ναι, σε
0: όχι
1: παρακαλώ.
0: Εγώ λέω το παρακαλώ.
1: Σε παρακαλώ.
4: Πού να φύγει ένα καφέ, όχι, ρε.
1: Όχι, σε παρακαλώ.
4: Θα βρίσκω και ο Ντελιβερά τώρα.
1: Δεν θα με πείτε γύφτο τώρα, σε παρακαλώ. Όχι. Ντουντού, μην πάρει ρε. Μην πάρει τώρα ένα καφέ
4: μέχρι τώρα. Όχι, άστο, Ντουντού,
1: μην πάρει.
4: Άστο για να έχουμε και πάτημα, ρε. Άστο.
1: Όχι, Ντουντού, κάτω. Για να πούμε την κίνδυνα του, σε παρακαλώ.
0: Σε παρακαλώ, μιλά κανονικά. Αυτά τα λέει Λατινοπούλου.
1: Εντάξει, ρε φίλε, συγγνώμη. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
0: Τι τραβάω.
1: Απλά με συγχωρείτε
4: πάρα πολύ. Πού έχει έρθει καλεσμένη.
0: Πού.
4: Δεν το ξέρω. Να κάνω τώρα spoiler.
0: Ναι, πες το.
4: Στα κορίτσια.
1: Στο Λάγιο.
0: Αλήθεια λες.
1: Βέβαια.
0: Πω, τι ωραία.
1: Δεν βάζετε να δείτε τα επεισόδια. Δεν χάνετε
4: αυτή η κούπη.
1: Δεν χάνετε αυτή η κούπη.
0: Λοιπόν, καλησπέρα στην καλύτερη παρέα, λέει ο Γιάννης.
2: Τα είχα μάθει εγώ από πριν.
0: Περιμένετε λίγο.
4: Να μιλήσουμε για το πολιτική
1: σχέση. Είμαστε εδώ, Άλμπερ.
0: Να το πω λίγο αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Και χρόνια πολλά στο κατσίκι της εκπομπής. Προφανώς εννοεί τη Μαριάννα που θα έρθει σε λίγο μαζί μας. Συνεχίστε έτσι, τοξικότητα δεν υπάρχει σε αυτήν την εκπομπή. Κάντε πολλά. Like. Πολύ ωραία τα λέει ο Γιάννης. Και συνεχίζω. Άλλο ένα. Περίμενε. Άλλο ένα.
1: Έγινε γενέθλια και τόλη σήμερα. Ε.
4: Ναι.
1: Εκτός από γιορτή
0: ναι,
1: χθες.
0: Σωστά.
1: Άρα το Λάρα και από εδώ για πολλά μεγάλε.
0: Δηλαδή η ΑΕΚ ήταν σε όλο το πρωτάθλημα στα μαχαίρια και τα τελευταία 6 παιχνίδια επισκίασαν όλα τα προηγούμενα. Νομίζω απάντησες.
2: Να σου πω κάτι. Εδώ ο άνθρωπος λέει, μην το λέτε για αστείο, ναι, υπάρχει μια συμμαχία Γουλή Καπετανάκου εναντίον του Βερβελέ. Όλος ο κόσμος το βλέπει κάθε μέρα.
4: Το βλέπει. Και εγώ το βλέπω.
0: Και εγώ το βλέπω
4: και το επιβεβαιώνω.
3: Και γι' αυτό δεν ήρθε ο Βερβελές εχθές για φαγητό, γιατί έμαθε ότι θα είναι αυτοί οι δύο μαζί.
4: Όχι, δεν
0: κοιτάει.
4: Αλλά το επιβεβαιώνω. Το επιβεβαιώνω με την ανοχή του Μπακόπουλου. Έχει συμβεί αυτό, να ξέρετε.
2: Το καταδικάζω.
4: Δεν θα μείνω έτσι. Τις επόμενες μέρες θα πάρω τις αποφάσεις.
0: Ξέρεις, εδώ τώρα μας βλέπουν κάμποση. Κάποια 10 θα τσιμπήσουν.
4: Τι 10, παραπάνω να τσιμπήσουν, αλήθεια λέω.
1: Φίλε, εσύ που το έγραψε αυτό, θέλω να πας στον καθρέφτη σου.
2: Μην το πεις.
1: Να κοιτάξεις καλά.
2: Και πες μαγκά.
1: Μαγκά. Μήπως είμαι.
2: Αχ, τι ζούμε.
1: Τι ας πω, δηλαδή, για όνομα του Θεού πια. Δε.
0: Η καλή λογαριασμή ήταν στους καλούς φίλους. Κύριε Ρώση, τι έγινε, έγραψες κάτι ηρωνικό νωρίτερα για μένα. Κύριε James Ρώση, δεν το πρόσεξα καλά, δεν το είδα. Για γράψω μου και
2: να πας πρόωρα για καλοκαίρι.
1: Ο James Ρώση ποιος είναι?
0: Είναι φίλος εκπομπής. Είναι φίλος. Οπότε εντάξει, γι' αυτό το ρωτάω. Μήπως το ξανασκεφτεί.
1: Μηχανές, Βαλεντίνο.
4: Στην Πάρμα.
0: Λοιπόν, προχωράμε. Θέλετε να πείτε κάτι για το Μουντιάλ, παιδιά, ή να προχωρήσω? Έχετε πει κάτι για τη Γαλλία?
1: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί και τα δύο σκορ που έδωσα μειώνω την απόσταση από την κορυφή στο
4: πουλ.
1: Στο πουλ. Mm-hmm. 3-0, 2-0 εδώ στο γουλάκι σας, τα πιάσα.
0: Έλα πιο κοντά μου λίγο, εσύ. Σε βλέπω μακριά πολύ, έχεις πάγει.
4: Δεν ξέρω.
1: Στα νοκάουτ πάω καλά, έχω βρει 3 σκορ.
4: Ό,τι μου λένε.
1: Είμαι καλά.
0: Να σου πω, ρε Μπιλ, κάτι. Κυριαρχική η Γαλλία.
3: Γαλλία, παιδιά, πρέπει να πέσει με μετεωρίτης για χάστο παγκόσμιο κύπελλο.
1: Εντάξει, ναι. Ρε παιδί μου, είναι το απόλυτο φαβόρι, αλλά μπάλα δεν ξέρει τι γίνεται.
2: Αν παίξουν στο top τους όλες οι ομάδες, το παίρνει.
1: Είναι εντυπωσιακή ως τώρα, ρε φίλε. Γιατί μέσα και μπροστά δηλαδή είναι άλλο πράγμα.
3: Η καλή, ωραία. Το Μεξικό.
2: Σταθερό.
0: Η Νορβηγία την υπολογίζει. Όταν λες ωραία, αποκλεί και Βραζιλία δηλαδή.
3: Δεν το θεωρώ απιθανό.
2: Μπορεί.
3: Δεν το θεωρώ απιθανό. Mm. Αν οι Βραζιλιάνοι δεν.
1: Πάμε λίγο κουπί.
0: Τι λες εσύ. Έχει βάλει, φτιάξει ο Γούβαλης ένα κονσεπτάκι να κάνουμε ένα τρέιλερ, έτσι.
1: Εμείς. Ναι. Ρε, είναι το.
0: Τρέλα, ρε.
1: Το πιο ωραίο του Μουντιάλ τώρα αυτό όλο των Νορβηγών που κάνει. Καταπληκτικό. Γιατί το κάνουν παντού, σε όλη την Αμερική. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
2: Και τσούκου τσούκου το Μέχικο.
1: Το Μέχικο, φίλε, δεν έχει φάει γκολ τώρα, επενθυμίζω, σε 4 μάτς. Έχει 8-0 γκολ. Πολύ σκληρή ομάδα, γιατί το γράψει τα 3 από τα 4 παιχνίδια τους.
3: Τώρα είναι το.
1: Έχω δει πολύ Μέχικο.
3: Τώρα είναι η κατάρα τους, ε.
1: Τώρα είναι εδώ το.
3: Τώρα είναι η κατάρα τους. Δεν μπορούν να περάσουν αυτό με τίποτα.
0: Ποτέ. Τώρα αυτή.
3: Δεν θυμάμαι.
0: Τώρα το δω εγώ, περίμενα.
3: Α, να, Αγγλία ή Κονγκό. Μας το γράφουν τα παιδιά.
1: Μπράβο.
0: Αγγλία ή Κονγκό, μπράβο, ναι.
2: Να περάσει Αγγλία και είμαστε.
0: Θα περάσει Αγγλία.
1: Και επίσης σας το λέω από τώρα, δεν περνάει το Βέλγιο.
0: Ναι.
3: Το Βέλγιο και εγώ το θεωρώ δύσκολο πολύ με την Κολομβία.
1: Όχι.
3: Με την.
0: Εκουαδόρ, τι είναι.
1: Όχι. Εκουαδόρ παίξανε. Με κάποια αφρικανική είναι. Ποια πόλη είναι τώρα?
3: Σενεγάλη.
1: Δεν περνάει το Βέλγιο.
0: Σενεγάλη. Λοιπόν, για τη Γαλλία που ξεκινήσαμε, φίλε, ο ένας βάζει γκολ ασταμάτητα. Έχει 18 σε 18 μάτς Μουντιάλ. Μπαπέ. Έχει τα πυρηνικά από εκεί και από εκεί και από εκεί και τον Ντουέ και τον Ντεμπελέ. Και ο Ντεμπελέ θα πάρει τη χρυσή μπάλα παρεπιπτόντως, για να ξέρετε πάλι.
3: Αν το πάρει η Γαλλία, θα πάρει πάλι τη χρυσή μπάλα.
0: Έχει πάρει τα πάντα με την Πάρη. Και το άλλο που θέλω να πω, βάζει Μπαρκολά μέσα τα ίδια. Ο Λίσε έχει 5 assist.
2: Ντουέ.
0: Σπάει ρεκόρ κι αυτός.
1: Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Φίλε, το έχω ξαναπεί για την Γαλλία. Αν δείτε ποιους άφησε έξω από την 26άδα, παντού θα ήταν βασικότατη.
0: Το ψαλίδι το Λίσε το είδες. Θύμισε Μπακόπουλο αυτό, να ξέρεις λίγο.
4: Ήταν. Εσύ είπες Γαλλία, είναι Netflix τελικά.
1: Είχε στοιχεία Μπακόπουλο αυτό.
0: Μόλις μιλήσαμε και μετά, το γύρισα.
4: Γιατί μιλήσαμε,
1: κάτι του είπες και τον εσύ.
0: Μιλήσαμε ενώ έβλεπα Netflix. Και μετά,
4: γιατί μιλήσαμε, λέω.
0: Και μετά μου λέει, ω, δεν μετράει, μετράει. Τον γκολ του Ντεμπελέ που δεν μέτρησε για τόσο. Του Εμπαπέ. Και μετά το γύρισα και έβλεπα.
4: Τώρα το βλέπεις στην πρώτη κάμερα και λες να μετρήσεις. Το βλέπεις μετά με το VAR, λες, offside πολύ.
2: Μέσα προσπαθούσαμε να χωνέψουμε.
3: Και το γκολ της του Μεξικού το πρώτο, το βλέπεις live, Και λες είναι offside.
1: Ναι.
3: Και το βλέπεις μετά στο replay και έχει φύγει πίσω από το.
2: Έχουν κάνει μέχρι το 15 τέσσερις φάσεις για γκολ.
3: Ναι, τους πνίγουν, μπαίνουν και τους πνίγουν.
0: Ότι ο Μαντέ πήγε στην Παρή που μου γράφει εδώ ένας φίλος.
1: Είναι να κλείσει την Παρή, δεν έχει τελειώσει ακόμα και πάει να πάρει και τον άλλον. Το...
0: Έχει δίκιο ο φίλος.
2: Έγραψε και το χθεσινό που λέει αυτός.
1: Και πάει να πάρει και τον Ακλιούς από τη Μονακό.
2: Έγραψε και το χθεσινό.
1: Όχι.
2: Μέχικο.
1: Όχι. Έγραψε τα 3 από τα 4. Μόνο το χθεσινό, αλλά το είδα. Κάτσα μετά γιατί είχαν και την μια ώρα για αναβολή που. Μια ώρα καθυστέρηση την άρχισε το αγώνα. Και κάτσα και το είδα.
0: Η Νορβηγία έχει φοβερή παράδοση με τη Βραζιλία. Το λέει καλά ένας φίλος εδώ. Νομίζω ότι σε 4 μάτς λέει εδώ. Μπορεί να ισχύει.
1: Την πάει στα πέναλτι.
0: Φοβερό. Πορτογαλία θα περάσει.
3: Δεν τη θεωρώ καθόλου βέβαιη.
1: Στα πέναλτι η Πορτογαλία του Κροάτες.
0: Κροάτες, ε.
3: Καθόλου σίγουρη δεν τη θεωρώ.
0: Πάντως Μόντριτς Ρονάλντο είναι ωραίο.
1: Ωραίο είναι. Τελευταίος χορός είναι.
0: Για έναν από τους δύο. Τελευταίο μάτς.
1: Τελευταίος χορός είναι. Παίξτε Σενεγάλη με Βέλγιο. Αντίο Χριστουγεννιά του Σότου. Και Πορτογαλία στα πέναλτι, κύριε.
2: Χριστουγεννιά του Σότου.
0: Να σου πω, για χρυσή μπάλα δεν έχει. Πώς το λένε, δεν έχουμε πέσει έξω γιατί είναι και πολύ προβλέψιμα όλα όσα γίνονται για την πρώτο σκόρερ.
1: Αν δεν βγει ο Ζαρουρί, θα είναι Ντεμπελέ. Θα είναι Ντεμπελέ.
0: Ο Εμπαπέ απελευθερωμένος.
3: Ο Εμπαπέ στη Γαλλία πάντα έτσι είναι.
0: Ναι.
3: Σε όλα τα μουντιάλ.
0: Τον Τεσάν αγκαλιά εκεί πέρα είδες. Άλλο πράγμα το κλίμα.
1: Είχε πει μια κουβέντα ο Τάος και είχε απόλυτο δίκιο. Πριν αρχίσει το Μουντιάλ, ότι όταν μπαίνει σε Μουντιάλ Μπαπέ, ξελνιάζεται. Παθαίνει ιστερία το παλικάρι. Ούτε στα Euro δεν είναι έτσι.
3: Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι.
1: Στα Μουντιάλ ξελνιάζεται.
3: Και πριν στα Μουντιάλ το μάθαμε και στα Μουντιάλ έπρεπε από τις μεγαλύτερες του εμφανίσεις. Και...
1: Χατρίξε τελικό τώρα Μουντιάλ, άσχετα που το χάσατε. Δεν υπάρχει τώρα αυτό. Mm-hmm. Δεν υπάρχει ο τύπος.
0: Like 500. Με πάνω από 4.000 μέσα.
3: Χατρίξε
0: ότι...
3: τελικό.
0: Καλό να πάμε για τις
1: 4.000. Τελικό με παιδί μου.
3: 2-2 δεν ήρθε.
1: 3-3 ήρθε.
0: Πιο αγαπημένε.
1: Το Αργεντινή.
3: 3-3 ήρθε.
1: Γαλλία,
0: 3 γκολ έβαλε ο
1: Μπαπέ. 3-3 έχει πάει στην παράταση.
0: 2 έβαλε ο Μπαπέ. 2 έβαλε μέσα.
1: Στο 3-3. Δεν στο 119 το χάνει.
2: Το πόδι το βγάλε.
1: Το βγάζει το πόδι ο
3: Μπαπέ. Δεν το χάνει στο 2-2 στην κανονική διάρκεια.
1: Τσου. Στην παράταση, τελευταίο λεπτό παράταση. Ούτε 119. 120 φεύγα ήταν. Το βάζει και φεύγουν οι
0: Αργεντινοί. Υπάρχει πάρα πολύ ένα βίντεο που δείχνει τον Κόλο Μουανί με τον τερματοφύλακα τετατέτ. Και είναι ο Μέση και κοιτάζει από το κέντρο και δείχνει καρέ-καρέ, φάση-φάση, στιγμή-στιγμή δηλαδή, που φτάνει απέναντι και σουτάρει. Και δείχνει το Μέση στο πρόσωπό του, φίλε. Αυτός δεν είναι εκφραστικός πολύ, αλλά σε εκείνη τη φάση πρέπει. Όχι, τα χρειάστηκε.
1: Σαν να έχει φάει σφαίρα.
0: Τελειώσαμε εδώ, πάει.
1: Σαν να έχει φάει σφαίρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Τομερό. Έλα, τι έπαθες.
4: Τι είπα, δεν είμαστε μόνοι. Δεν είμαστε μόνοι. Θα νικήσουμε στο τέλος.
2: Πάλι το γύρισα.
0: Αυτό είναι κοινωνικό μήνυμα.
3: Μιλάμε για άλλα
1: πράγματα.
3: Προχώρατε.
1: Με κάνεις και σαν ομάσχημα για το πήρα εγώ πάνω μου.
3: Δεν έχεις ακούσει
4: μα τι να ακούσω κανένα για τον Εμπαπέ και τα λοιπά τώρα στην Γαλλία. Νοιάζονται τι λέει τώρα ο Γουλής, ο Καπιταλάκος, ο Μιρότης, ο Παγκόσμιος. Τον Εμπαπέ έχει μιλήσει στον Παγκόσμιο Πλανήτη. Σας τα έχουμε πει πριν αρχίσει το Μουντιάλ. Γαλλία, Εμπαπέ πρωτοσκόρ και όλα αυτά.
0: Διονύση έγινε ψηφοφορία για το αν θα σου πάρουν καφέ και βγήκε ένα υπέρ, Μιρότσος, ένα λευκό Μπακόπουλος, δύο κατά Γουλής Τάσο.
2: Το Γουλή τον οδηγείς, γιατί το παιδί θα πληρώσει, είπε.
1: Παιδιά,
4: λέει ο κόσμος.
1: Δεν φταίει κανένας, εγώ φταίω.
4: Πανατολικός.
1: Η ευθύνη είναι δική μου.
3: Και του Βασίλη.
1: Και εντάξει, γιατί μου είπε το παλικάρι αυτό. Και πήρα την απόφαση ότι αφού πήρε καφέ τώρα.
2: Απλώς το momentum μου είναι λίγο περίεργο, ρε φίλε.
1: Ωραία.
3: Ήταν περίεργο το momentum.
1: Το χρεώνουμε, ρε φίλε. Εγώ δεν έχω πρόβλημα.
2: Και ο Διονύσης τώρα.
1: Αναλαμβάνω τις ευθύνες μου σαν άντρας.
4: Εκτός δείπνου χθες, εκτός καφέ σήμερα.
3: Το εκτός δείπνου είναι δική σου ευθύνη.
1: Αναλαμβάνω τις ευθύνες μου σαν άντρας.
0: Αν συνεχίσεις, θα βγάλω τα μηνύματα στον αέρα.
4: Δεν παρέλαβα επίσημη πρόσκληση.
2: Εκτός τίτλων την περσινή σεζόν.
4: Ήταν πολύ ανεπίσημη η πρόσκληση που είχα.
0: Τι θες να κάνουμε.
4: Δεν είχε διευκρινιστεί ποιοι θα είναι στο τραπέζι, δηλαδή δεν ήξερα ότι θα είναι.
2: Και μόνο που είμαστε εδώ, δεν σου αρκεί.
0: Τι να πει μια ψυχή.
4: Δεν μπορεί, καφέ δεν μπορούμε να κάνουμε. Θα φάμε ψάρι.
0: Τι να πει μια.
4: Δεν μπορούμε να μα φέρετε ένα καφέ. Θα σου φέρω μαζί σα και ψάρι.
2: Τι
4: να πει. Παϊδάκια φάγαμε γιατί κάνω ψάρι.
2: Το χειμώνα δεν σου φέρω αγγλικά. Το χειμώνα δεν σου φέρω αγγλικά εγώ.
4: Ποιο χειμώνα.
2: Το χειμώνα δεν σου φέρω.
4: Το χειμώνα έχουν αλλάξει, έχει πάρει ένα πρωτάθλημα, έχει καβαλήσει. Από το χειμώνα. Το χειμώνα έχει καβαλήσει, έχει ξέπαρση. Από το χειμώνα, αλλάξανε πολλά.
1: Τι τραβάμε.
4: Αλλάξανε, πετάσω πολλά.
0: Να σου πω, θα
4: μαζέψω το χειμώνα αργό να δω και λέει στο Λανουά.
1: Με κάνει και σαν μάσημα.
4: Το ποδοσφαίρο, δεν ξέρω εγώ.
0: Έβαλε πολλά.
4: Τι μέρε του και στο τέλο τον ψήφισε.
0: Μόνο του και όλοι του.
2: Καιρό είναι όταν δεν είναι χωρί
4: μόνο.
0: Να του πάρουν καφέ του Διονύση. Όχι, μόνο του και όλοι του.
4: Δεν θέλω να βάλει πολλά. Δεν βάλει πολλά. Θα βγει 80-20 και θα έρθει σε δύσκολη θέση.
0: Ναι, για να μην βγει από πάνω, λέει.
4: Δεν θέλω να σα δείξω ψυχολογικά για την υπόλοιπη τη μέρα σα.
0: Λέω για τελευταία φορά. Αν συνεχίσει, θα βγάλω στον αέρα τα μηνύματα.
4: Όχι, μόνο του και όλοι. Θα βγάλω τα μηνύματα. Προσωπικά δεδομένα, μπλέξει. Μετά έχουμε άλλα θέματα.
0: Το ξέρω, φοβάμαι λίγο να σου πω την αλήθεια. Ρε αφιλότιμε, δεν σε παρακάλεσα χθες να έρθεις 10 φορές. Σήμερα έχει αλλάξει η ψυχολογία σου λίγο πάντως. Σε βλέπω λίγο πιο ανεβασμένο σε σχέση με χθες.
4: Σήμερα.
0: Ναι. Και μέχρι το απόγευμα θα ανέβει κι άλλο.
4: Πάρα πολύ.
1: Καλά, αυτό είναι και σαν άσχημα τώρα.
0: Σταματάμε. Όχι, δεν φταίει. Δεν φταίει αγόρι μου, εσύ. Άντε να λέει.
1: Μισό λεπτό. Και το χρόνο σε όλου.
4: Θέλουμε να παραγγείλουμε. Μισό λεπτό. Θέλουμε να παραγγείλουμε. Και στο άκα. Μη στο άκα, κάνει ένα μάτ. Σου στέλνω ένα μήνυμα. Γιατί θε να φά. Μου απαντά, ναι ή όχι. Εσύ, μισό λεπτό. Μισό λεπτό.
1: Ναι.
4: Δηλαδή, θα ακούσω το Γιαννούτσο. Μου πει, α, έφαγε ένα σάμαλι στο κηλικείο και δεν σου παραγγείλω.
1: Όταν μου λέει ότι πήρε τώρα καφέ.
4: Τι τώρα, αγόρι μου, το πήρε.
1: Ένα πήρε τώρα καφέ, εντάξει.
4: Τον πήρε, αγόρι μου, τώρα.
1: Ναι, τώρα για τσίπη, να μην σου πάρω ένα καφέ, ρε φίλε.
3: Για 2 ευρώ να το κάνει.
1: Τι είναι, με τόσου μέρε για τσίπη. Ελάθο δικό μου, το χρόνο με. Το χρόνο με, ρε φίλε.
4: Κρατάμε
1: αλλά μην παίρνει ένα εντύπωση ότι πήρε ένα τσίπη, ρε φίλε.
4: Πίνουν καφέ, θαλασσί και εγώ πίνω ένα.
0: Είμαι με γουλή 100%. Προχωράμε. Προχωράμε.
4: Πρόεδρε, βάστα γερά.
0: Λοιπόν, θα πει σήμερα και με.
4: Στην πλατεία Αλεξάνδρας θα ακούτε, μόνοι μας και όλοι τους.
0: Και ρεπορτάζω, Βερβέλες, θα πει σήμερα. Λοιπόν.
4: Να πω για το... γιατί ήταν ένα μήνυμα τώρα εδώ και τα λοιπά. Για το Μπόποβιτς.
0: Ναι. Δόξα το Θεό, ρεπορτάζ.
1: Το coach.
0: Ναι.
1: Α, και εγώ ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί είδα και εγώ ένα μήνυμα.
4: Το Μπόποβιτς δεν έχει χαλάσει. Το Μπόποβιτς, είπαμε, υπήρχε ένα θεματάκι. Σας είπα και εγώ ότι θεωρώ ότι ήταν ένα θέμα που ξεπερνιέται. Θα υπογράψει κανονικά και θα ανταχθεί στον Ολυμπιακό. Αυτό θα είναι ο δεύτερος τερματοφύλακας. Θα τα πούμε για αργότερα. Εντάξει, αυτό γιατί είδα 2-3 που γράψαν ότι χάλασε, χαλάει.
0: Ξεκαθαρίζουμε, αν ο Τζολάκης πάρει μια πολύ μεγάλη πρόταση Ολυμπιακός που θα συμφωνήσει με αυτή, θα πάει να πάρει και πρώτο τερματοφύλακα Ολυμπιακός. Το λέμε καλά. Δεν θα είναι ο Πόποβιτς δηλαδή ο πρώτος. Αν ο Τζολάκης φύγει.
4: Επιλογικά δεν νομίζω θα είναι ο πρώτος ο Πόποβιτς.
0: Δεν
4: έχει υποδείξει ότι μπορεί να σταθεί, ρε φίλε.
0: Συμφωνώ.
4: Τέλος, θα πάρει ένα τέτοιο ρίσκο Ολυμπιακός, δεν νομίζω με ομάδα που πάει να μπει Champions League στη χειρότερη θα είναι στο Europa League σε αυτό το πλαίσιο, δεν το πιστεύω.
0: Mm-hmm. Και τρίτος ποιος θα είναι.
4: Στουρνάρα, στον Ηρακλή.
0: Α, ναι, ο μικρό που πήρε. Ωραία, οκ. Okay.
4: Και πήρε και τον Τζομπανίδη από τον Παντσαρέκο, ο οποίο θα πηγαίνει να παίζει με την ομάδα Β.
0: Ναι, αυτόν θυμόμουν. Αυτός,
4: θα κατεβάσει ομάδα Β το Ολυμπιακό, του λέω γιατί κάποια στιγμή είχε μείνει λίγο στο κενό.
1: Α, ναι.
4: Ναι, ναι.
0: Γιατί καλή είπε η επιλογή να κατεβάζει ομάδα Β.
1: Αν γίνεται με σωστέ. Κάτω από σωστέ βάσει είναι καλό. Αν γίνεται όπω γινόταν.
0: Θα ήθελε να έχει ομάδα Β. Για παράδειγμα.
1: Ναι, αν γίνεται όπως γινόταν, δεν το κάναμε. Εγώ όταν την είχε, το είχε κάνει. Να μην πω πώς το είχε κάνει. Το ορισμό, του χωριού το είχε κάνει.
0: Λοιπόν, ο μάγος.
1: Έχει έτσι, καλύτερα να μην έχει τίποτα.
4: Η κυβέρνηση βγάζω την πρώτη Κυριακή 60%.
0: 60% έχει.
4: Μόνο εντάξει,
0: είναι ακόμα νωρίς.
4: 60%. Τελειώσατε.
0: Πάμε να το γυρίσουμε.
4: Τελειώσατε.
0: Αν και εγώ αυτό που λες και εσύ ψήφισα, εντάξει. Τέλος πάντων. Γύρισε ο μάγος, ρε.
4: Τι μάγος.
0: Ο Τζοβάνι.
4: Με 20 ημέρε εδώ, φίλε.
0: Γύρισε. Δεν φύγει ποτέ. Στην ομάδα, λέω.
4: Δεν έχει φύγει ποτέ ο Τζιβάνι. Καλά σου λέει. Τα λέει εδώ.
0: Γιατί δεν έχει φύγει. Εντάξει, δεν έχει επίσημο ρόλο τώρα, δεν ανέλαβε κάτι συγκεκριμένο.
2: Είναι πρεσβευτής.
0: Εντάξει.
4: Έχει μια καλή σχέση. Ωραία φωτογραφία. Ωραίο καιρό έχει σήμερα στην πλατεία Αλεξάνδρα. Βλέπω. Χαμογελαστό Ντάρκο Κουβάσεβιτ. Όχι τόσο χαμογελαστό. Όχι τόσο χαμογελαστό ο αντιπρόεδρο. Μάλλον θα έχει αρκετό φόρτο εργασία.
0: Ο Τζιοβάνι παίζει πάντως σωματικά. Καλά και ο Κοβάσεβιτς είναι. Παίζει να είναι καλύτερος από ό,τι ήταν ο Τζιοβάνι μόλις έπαιζε μπάλα.
2: Το βλέπω κάτι βίντεο
1: στον Μπίτσο. Πάντα έτσι ήταν. Μετά εντυπωσιακή η κορμοστασιά του, πάντα παιδιά. Ινδιάνος, ο ορισμός του Ινδιάνου. Φοβερός.
4: Εντάξει, τώρα είναι κάποιοι. Δηλαδή και ο Ριβάλντο, δεν σκατιέται μια χαρά. Είναι κάποιοι παίχτες. Δηλαδή ο Τζόλε. Από αυτή τη γενιά πάρα πολλοί δεν βάλανε όχι γραμμάρι. Δηλαδή του βλέπει. Δεν λε, δεν γίνεται, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Ο Ντάρκο είχε τσιμπήσει κάποια στιγμή. Εντάξει, ένα θέμα υγεία ο Ντάρκο, είναι γνωστό. Ναι. Έτσι σταμάτησε και το ποδόσφαιρο, άλλωστε πρώτο.
0: Την καρδιά, ναι.
4: Αλλά μιλάμε τώρα για τρελό κορμί ο Γιωκοβάσεβιτς.
0: Ναι. Πάμε παρακάτω. Εντάξει, ο Τζιοβάνι και αναλαμβάνει ένα ρόλο. Είπε δεν έχει φύγει ποτέ. Έχει πολύ καλή σχέση με την ΠΑΕ. Φαίνονταν και από τα διάφορα βιντεάκια που ανέβαζε.
4: Δεν έχει σημασία όμως ότι γίνεται τυπικά και το ανακοινώνει ο Ολυμπιακός. Γιατί...
0: Θα με τρελάνεις. Τόση ώρα σου λέω ότι ο Τζιοβάνι δέκει και μου λες εσύ. Εντάξει, πάντα ήταν.
2: Μιλάς για τον Διονύση. Μιλάς για τον Διονύση.
4: Το πρώτο έγινε.
1: Μιλέ, σαν διπολικός τώρα.
0: Λειτουργήσε σαν διπολικός.
1: Πραγματικά, μέσα σε 1,5 λεπτό.
4: Και ποιο σου λέει ότι δεν είμαι.
0: Και τώρα θα σου πει. Τώρα θα σου πει. Αν έχω έναν αδερφό εδώ μέσα, είναι ο Γουλής.
1: Και πάμε να πιούμε καφέ μετά, μόλις τελειώσουμε.
4: Ο καφές έρχεται ή
0: στο δρόμο.
1: Έχει δοθεί κατεύθυνση προς το φίλο μας.
2: Διονύση, τον είχε
1: κατεύθυνση μόνο.
2: Τα προηγούμενα χρόνια τον είχε εκμεταλλευτεί ποτέ ο Ολυμπιακός.
4: Όχι τόσο.
2: Για παίχτες.
4: Φίλε, κοίτα και το πρέσβη. Δηλαδή, ο Τζιοβάνι δεν έχει ασχοληθεί να πει δηλαδή, ότι ξέρει ότι είναι γνωστό ατζέντη στη Βραζιλία. Ότι, δηλαδή, Είναι ένα πρόσωπο πολύ αποδεκτό, αλλά έχει τραβήξει μια άλλη ρότα. Έτσι. Ήταν ένα τύπο που του αρέσει ακόμα να παίζει μπάλα, δηλαδή έχει τη ψυχασθένεια του Καραγκούνη που τον παίρνει με το παραμικρό και πάει και παίζει με την Ίντερ, με του Παλέμαχου, οτιδήποτε. Μπαρσελόνα,
1: 20 μπάτσε το χρόνο κάνει ο Καρά.
4: Και Ριβάλντο επίση το ίδιο.
0: Και είναι και καλό.
1: Ναι, ρε, 20 μπάτσε το χρόνο κάνει. Ναι. Ο Καρά είναι θεό.
4: Ναι. Οπότε είναι μια πολύ καλή εξέλιξη γιατί αναλαμβάνει πρέσβης. Κατάλαβες.
0: Καλό. Εντάξει. Το λύσαμε. Ναι. Το πάω παρακάτω.
4: Είναι καλό είναι να έχουμε καλές σχέσεις.
1: Μεγάλη μορφή ο Τζιοβάνι. Τώρα μιλάμε ότι είναι.
4: Να έχουμε όλοι ένα φίλο πρέσβη.
1: Μεγάλη μορφή.
0: Πρέσβη μα ακόμα φαίνεται. 3 Ιουλίου.
1: Να φέρει ξανά
0: Παρασκευή, ε.
4: 5 έχουμε γίνει.
0: Άλλο αυτό. 3 Ιουλίου.
4: Μέχρι πριν να στείλει ο κόσμος τα δώρα του. Ή έως τη Δευτέρα θα παραλαμβάνουμε, εντάξει.
1: 3 Ιουλίου τι θα γίνει, δεν μας πει.
0: Αν δεν πάμε μπουζούκια πρέπει να φέρουμε φαγητό. Ή θα πάμε για φαγητό.
4: Τι είναι να πάμε για φαγητό.
0: Πάμε εκεί στη
4: Χασιά. Μπορεί να πάμε για φαγητό, αφού πάμε για φαγητό και να πάμε και μπουζούκια. Εμείς τι είμαστε, τίποτα λινάτσες. Τι είμαστε.
1: Εγώ δεν μπορώ μπουζούκια αυτές τις μέρες.
0: Δεν μπορεί, βλέπεις.
1: Από σήμερα και μέχρι τις 16 Ιουλίου δεν μπορώ μπουζούκια.
4: Αυτό είναι ευχάριστο και θα πιούμε λιγότερο.
1: Εντάξει.
0: Αλλά για φαγητό μπορείς.
1: Για φαγητό μπορώ.
0: Εντάξει, τι λες, ωραία.
1: Όχι την άλλη εβδομάδα όμως.
0: Λοιπόν.
4: Την άλλη εβδομάδα πάμε για φαγητό.
1: Δεν μπορώ σήμερα, λέει, δεν υπάρχει σήμερα. Δεν υπάρχει.
4: Είναι ευχάριστο αυτό. Ο Τάσος δεν πίνει πολύ πριν και μετά το γάμο του. Εγώ με τον Πακόπουλο μια φιάλη πιστεύω για τα γενέθλια να την καθαρίσουμε. Θα βρούμε και προσωπικό οδηγό να μας πάει, να μας φέρει, να είμαστε κομπλέ.
0: Τελευταία φορά. Έκλεισε φωνή μου τόσο τραγούδι. Έκλεισε φωνή μου τελευταία φορά. Νομίζω στα μπουζούκια την πάτησα, παιδιά.
4: Ναι. Πάτησες.
0: Κάτι τσιγαράκια, κάτι αυτά τέτοια.
4: Τι κάπνισες.
0: Βεβαίως.
1: Κάποιος το έστριβε.
4: Πότε το έχασα εγώ αυτό.
1: Αλήθεια τώρα. Κάποιος το έστριβε.
2: Στο τέτοιο, στη γιορτή του Βλήτη.
4: Στο άστο καψιμί που πήγαμε εκεί που είχαμε βάλει το καψιμί στη γιορτή του Βλήτη.
0: Τι τράβα, ωραία. Τι τράβα.
4: Μπροστά ήταν 3,98.
1: Πραγματικά ήταν πολύ καψιμί. Πολύ καψιμί. Πολύ καψιμί.
2: Μέχρι και λουλούδια που μα τα στείλανε. Άντρα σα τη
4: λέει.
1: Όντω ρε φίλε.
4: Δεν θέλω να σου πω κάτι, αλλά πήγαμε μετά στον Ιακωβίδη με τη Ρία Ελληνίδου και ζαλιστήκαμε.
1: Ναι.
4: Πιστεύαμε ότι έχουμε μπει σε λάθος μαγαζί.
2: Ναι. Μπήκαμε λάθος.
4: Δηλαδή μας κάνανε κάτι κορίτσια, κάτι τέτοια να πούμε και λέγαμε σε εμάς μιλάνε ίσως πίσω. Αλλά πίσω δεν είχαμε τίποτα. Μετά καταλάβαμε.
0: Προχωράμε. Μ' αρέσει που μου λέει τώρα.
1: Είχε και δύο μπάτσιλορ τότε στο.
0: Ο Γρηγόρης μου λέει: πάμε και στην ΑΕΚ τώρα. Ναι, είπαμε για Ολυμπιακό, θα πάμε στην ΑΕΚ.
1: Ναι, Γρηγόρη, τι σε νοιάζει, Γρηγόρη, με όλα καλά θα πάνε.
4: Τι πιστεύει, τι πάμε για Ολυμπιακό.
1: Την ακούει την εκπομπή ο Γρηγόρης.
0: Όχι, λέει, πέρασε η ώρα.
4: Πιστεύω
1: κάποια στιγμή.
4: Δεν το λέω αξιωτικά, αλλά πιστεύω ότι κανείς στο κοντρόλ δεν ακούει την εκπομπή.
1: Δεν γίνεται.
0: Όχι, φίλε, την ακούνε πάρα πολύ καλά. Αυτό μας έλεγε
2: αυτό μας περιέγραφε. Το γέλιο που κάνουμε λέει.
0: Δείξε μου λίγο κοντρόλ. Έχεις κοντρόλ.
4: Πιστεύω γελάνε γιατί γελάει
0: τόσο. Έχεις εικόνα.
4: Κοίτα.
0: Να το.
2: Νατσό που λέτε εράστιε. Σήκω στα χέρια.
1: Μεγάλε, μεγάλε Νατσό.
0: Έξαλλη είναι όλοι μαζί.
2: Σαν τον Ανδρέα στην Πάτρα.
1: Γεια σου Νατσό που λέει.
2: Όπως γιος μετα... είναι όπως γιος πριν την πάρω και είναι όπως γιος μετά την πάρω.
1: Όπως γιος μετά την πάρω με προβληματίζει πάρα πολύ. Με στεναχωρά.
0: Λοιπόν,
1: διάβασα
0: και τα λουπματάκια που έχει στείλει ο φίλος και συνεχίζω.
1: Καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή.
2: Σαν μπεις στο 608, τον δρόμο σου θα χάσεις. Το 550 πέρασε, κοίτα να το ξεχάσεις. Το καλοκαίρι σου θα τρως να παίζεις με την μπάξη. Σώπα μαντάμ που θύχτηκες, θα πάρουμε ταξί.
0: Ναι. Ήταν... το τελείωμα είναι πολύ
2: εντυπωσιακό. Είναι
1: ποιητική αδεία. Άμα το πάμε στα αγγλικά, θα πάρουμε τάξη.
4: Να σου τσοκάτε, αυτό δεν τροπότε να τα κόψετε τα φύλλα.
0: Είναι ήδη κομμένα δεξιά.
4: Ναι. Για να έρχεται... Το δεξιά, από αριστερά τι πιστεύεις θα πεθάνουμε μέσα στο καλοκαίρι εδώ.
0: Ναι. Να έρχεσαι πιο συχνά και θα το φτιάξουμε για σένα.
1: Ναι, ναι, τα βγάλανε ρε. Τα έχουν βγάλει.
0: Λοιπόν, να σου πω,
2: ποια κόπη μπορεί να γυριστεί με αυτό το φόντο.
1: Γυρίζεται, δεν γυρίζεται ήδη.
0: Τι.
1: Ναι,
0: βεβαίως, βεβαίως.
4: Αυτό.
0: Ολοκληρώνεται τα γυρίσματα
4: το νέο fame story.
0: Σε λιγότερο.
4: Αυτή ο Βασίλης θα λέγανε να πει, όρια μένουν τα κλάδια.
1: Όταν θα κουρέψουμε τη μοριά στο χωριό, θα κουρέψουμε γι' αυτό. Αρχές Αυγούστου.
0: Λοιπόν, να σου πω τώρα κάτι, περίμενε. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Κάτσε να κάνω ένα μπαν, περίμενε.
1: Να κάνω ένα μπαν.
0: 3 Ιουλίου που θα φύγει για προετοιμασία, θα πάρει κανένα παίκτη έξτρα μαζί. Το ρωτάει πολλοί κόσμος.
1: Ωραία ερώτηση.
4: Να βγάζουμε άλλα εισιτήρια τώρα, καλά δεν είμαστε.
0: Εσύ θα μου πεις. Αν είναι καλά.
1: Τσάρτερ δεν είναι, μωρέ.
4: Να τρέχουμε τώρα τελευταία στιγμή. Μαρτία δεν είναι.
0: Και δεν μιλάμε για τον Ποπόβιτς τώρα.
4: Δεν νομίζω ότι.
0: Μιλάμε για Στάνιτς, για Ρόκα,
4: δεν βλέπω. Περίπτωση. Που βλέπει εσύ να έχει μία μήνα σήμερα. Μπορεί να γίνει κάτι αύριο. Εντάξει. Πιο πιθανό είναι να πάει κάποιο να πάει και στο θέμα του, του Ρόκα. Εγώ και λόγω λίγο από κορδόν τώρα που ήρθε χθες το βράδυ στην Ελλάδα θα κρατήσω. Σας είχα πει και σαν είπα από τον χρόνο ότι ο Ολυμπιακός, αν μπορούσε και με τη Λίμπαρτ, δηλαδή, δεν είναι θέμα μόνο Κορδόν και Ολυμπιακού. Αν μπορούσε να βάλει σε προτεραιότητα τους εξτρέμ, πρώτα θα πριν το Χίλ και μετά το Ρόκα. Δηλαδή έχει ένα καλύτερο δείγμα γραφής, εκτιμώ, ο Χίλ γενικά. Και με τη Λίμπαρτ είχε μιλήσει στο παρελθόν μαζί του. Αν μπορεί δηλαδή, να εξαντλήσει πιθανότητες, έστω και να αργήσει να πάρει ένα από τους δύο και να μπορεί να πάρει, νομίζω θα έχει προτεραιότητα στον.
0: Ποιος είναι πιο ακριβώς, πιο δύσκολη περίπτωση.
4: Ο Χίλ είναι πιο ακριβώς. Εντάξει, η Τζιρόνα έχει πέσει. Την Τζιρόνα δεν τη χαλάσει να μείνει ο Ρόκα. Να παιδί νέο, δηλαδή να παίξει στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Άλλο τώρα αν ο ίδιος. Και δεν ξέρω, θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω αν είναι ο παίκτης που θα αλλάξει τη στάση του Ολυμπιακού στα άκρα. Έτσι. Θέλω να κάτσω να ανεβάζω και να λέω, επειδή μπορεί να έχει μεγάλη άποψη με τη Λίμπαρ, ότι είναι αυτός που θα κάνει διαφορά. Δεν ήταν πέρσι, ότι δοκιμασμένος παίκτης όπως ο Ποντένσε και θεωρούσαμε όλοι ότι θα αλλάξει τα δεδομένα. Και δεν μπόρεσε να ακολουθήσει το ρυθμό.
1: Με το Χίλ τι στάτους υπάρχει τώρα, τι γίνεται.
4: Νομίζω ότι είναι μία ή άλλη. Δεν έχει. Και αυτό είναι σε μια φάση αναζήτησης. Δεν το έχει πάρει καλά τον υποβασμό της Τζιρόνα. Δεν είναι για να μένει. Οι Ισπανοί βέβαια θεωρούν ότι επειδή έχει μια καλή σχέση και πέρυσι και επειδή διώξει να πάει στην Τζιρόνα, όλο αυτό το πλαίσιο ότι μπορεί να παραμείνει. Εγώ δεν το πιστεύω. Δηλαδή θεωρώ ότι θα κάνει παιχνίδι. Απλά ο Ολυμπιακός θα αλλάξει την ατζέντα θέλοντας και εμείς. Μην κορυδευόμαστε τώρα. Και η άφηξη του Καρντόσο ίσως να είναι και καλό για τον Ολυμπιακό που δεν έτρεξε αρκετά πράγματα. Από την άλλη, θα σου πει κάποιος, μα είναι δυνατόν ο Ολυμπιακός 30 Ιουνίου να πηγαίνει και να ανακοινώνει νέο διευθυντή, ξέρω εγώ, στο οργανόγραμμά του να φέρνει και τον Κορδόν. Εγώ δεν το βλέπω κακό. Έτσι. Ίσα-ίσα που σας είπα και χθες, προφανώς δείχνει μια παραδοχή. Της κολλησιεργίας των επαφών, ότι να έρθει μια άλλη ατζέντα, αλλά είναι ένα πράγμα το οποίο θα φανεί στο επόμενο διάστημα. Δηλαδή, το να πούμε ότι ο Καρντόσο μπορεί να έχει καλές σχέσεις με τον Μέντες και ο Ολυμπιακός μιλάει απευθείας με τον Μέντες και νομίζω ότι, αν δεν ξέρω, σαν φεγγάρι, αν θυμάμαι καλά τότε που έγινε η ιστορία με τον Νούνο που ήταν στη Νότιχαμ, λίγο που διαταράχθηκαν οι σχέσεις του με τον Βαγγέλη Μαρίνα και γενικά έχει καλές σχέσεις. Ο Μέντες έχει κάνει και πολλές δουλειές με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, θα έρθει ο Καρντόσο να το ανοίξει. Το διάβλο σε επαφές με το Μέντες. Αλλά σίγουρα μπορεί να ξέρει την πορτογαλική αγορά καλύτερα. Μια πορτογαλική αγορά που ο οργανισμός του Ολυμπιακού ο πρόεδρος του κοιτάζει και λόγω της Ρίο Αβε. Και έχει ενδιαφέρον λίγο αν θα είναι και ο τύπος ο οποίος θα αναλάβει το all around. Γιατί λέμε ναι μεν, αλλά υπάρχει ένα group ομάδων το οποίο είδαμε και στο παρελθόν. Ανεξάρτητα αν ο Εντού δεν μπόρεσε να κάνει τη διαφορά. Γιατί υπάρχουν και αυτοί που θεωρούν ότι λίγο πολύ ο Εντού ήταν κάτι πολύ διαφημισμένο. Από εποχές Άρσεναλ θα το πω.
3: Εντάξει, φίλε, αφού είχε κάνει δουλειά πολύ όμως. Γι' αυτό δηλαδή τα κολακευτικά σχόλια που τον συνόδευαν.
4: Ναι. Τι να πολλοί θεωρούν ότι η Άρσεναλ το πρωτάθλημα το πήρε όταν έφυγε ο Εντού και έκανε άλλες επιλογές.
0: Πριν την Άρσεναλ που ήταν ο Εντού.
3: Δεν είχε αλλάξει πολλά.
1: Το σετάρισμα η Άρσεναλ το 2020, το λέω αυτό πάνω στον COVID.
3: Χωρίς να είμαι και
1: ο Εντού. Η Άρσεναλ είχε τρομακτικά οικονομικά ζητήματα. Και έπρεπε να κάνει μια ολόκληρη διαχείριση με παίκτες και τα λοιπά. Και μέσω ενός πλάνου που είχε εκπονηθεί με τον Εντού, το λέω γιατί το έχω διαβάσει, το είχαμε κάνει και θέμα τότε, είχα κάνει. Mm-hmm. Ήταν το α και το ω ο Εντού στο να μπει σε μια διαφορετική εποχή Arsenal, με την πρόσληψη του Αρτέτα, με. Τώρα από εκεί πέρα, αν δεν ευδοκίμησε η συνεργασία του μετά στην Νότια Χαμή οτιδήποτε, δεν λέει κάτι. Στην Arsenal πάντως, okay, έφυγε, αλλά όλο το πλαίσιο αυτό το είχε φτιάξει για χρόνια.
4: Okay. Το θέμα είναι ότι θέλει προσπάθεια.
0: Ποιο?
4: Δεν μπορώ.
0: Για να μεταγραφές λες νωρίς.
4: Δεν είναι.
0: Άμεσα,
4: ναι. Ο Ολυμπιακός σε ένα μήνα, παιδιά, παίζει προκριματικά. Σε 34 μέρες από σήμερα παίζει προκριματικά.
1: Ναι.
4: Είναι πλέον δηλαδή η κλεψίδρα αδειάζει. Πώς να το πω. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έτσι όπως φαίνονται τα πράγματα και δεν μπορεί να πουλήσει και παίχτη, έτσι. Να ξέρουμε τι λέμε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, πίσω θα πουλήσει παίχτη, πρέπει να πάρει παίχτη. Δεν έχει την άνεση. Άλλο είπα εγώ προχθές για τον Πυρόλα εδώ. Και πάλι όμως θα πρέπει να πάρει στόπερα να αποφασίσει να πουλήσει τον Πυρόλα. Mm. Αν θα πουλήσει τον Τζολάκι, πρέπει να πάρει τερματοφύλακα έτοιμο.
0: Αν θα πουλήσει τον Ορτέγκα.
4: Θα πάρει σε αριστερό μπακ. Έτσι κι αλλιώς το πλάνο είναι αυτό. Σήμερα, για παράδειγμα, στην Αργεντινή γράφουν το θέλει River Plate. Αλλά μόλις ρωτάνε ότι ο Ολυμπιακός θέλει μήνυμα 7 εκατομμύρια, στρίβουν από τη River Plate. Δεν έχει τον Ακούνια εκεί η River. Δεν την ψάχνει για πρώτη λύση, αλλά. Δεν ξέρω, δεν βλέπω. Και την Ουντινέζε άκουγα, δεν την είδα να έρθει με.
1: Άμα φύγει ο Τζολάκης,
4: 8 εκατομμύρια.
1: Ο Σά είναι ακόμα στο κάδρο.
4: Είναι στο κάδρο, ναι, γιατί είναι μια περίπτωση επίσης και λόγω του ατζέντη που είπαμε.
1: Ναι.
4: Υπάρχει μια καλή σχέση, πάντα υπήρχε μια καλή σχέση. Εντάξει. Έκανε και μια ματσάρα στο Νότιχαμ, Γουλφς πέρυσι 22 βαθμούς. Αφού δεν έπεσε η Νότιχαμ στο τέλος, να κοπεί καλή σχέση.
1: Εντάξει, δουλειά το κάνει.
4: Περασμένα, ξεχασμένα.
0: Ήθελα να απαντήσω εδώ στο φίλο που λέει πλάκα για να κρίνουμε τις μεταγραφικές κινήσεις των ομάδων. Νομίζω είναι πολύ νωρίς ακόμα, ρε παιδιά. Τι να κρίνουμε. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει δύο μεταγραφές.
2: Είναι ανάλογα από ό,τι έχεις προγραμματικά.
4: Όχι, δεν είναι.
2: Δεν είναι,
4: είναι.
2: Εγώ... Η ΑΕΚ επίσης είναι
4: εγώ διαφωνώ σε αυτό το κομμάτι. Να ναι.
0: Το Παναθηναϊκός έχει κάνει περισσότερες.
4: Διαφωνώ σε αυτό το κομμάτι.
1: Και ο Παναθηναϊκός κάνει ακόμα και για επενδύσεις. Δηλαδή, χθες έσκασε ο Παναθηναϊκός τα μεσάνυχτα, μετά τα μεσάνυχτα έσκασε ο Σέχου.
4: Ο Παναθηναϊκός κάνει κινήσεις για να πάρει πρωτάθλημα.
1: Ναι.
4: Είναι ξεκάθαρο. Όποιος το βλέπει, συγγνώμη, εγώ βλέπω μια ομάδα η οποία δείχνει ότι δεν θα πάει να συμβιβαστεί και να βγει η δεύτερη, η τρίτη και να πάμε στο Βοτανικό να πάρουμε το πρωτάθλημα. Αν δεν το πάρει, να το διεκδικήσει μέχρι τέλους. Εγώ αυτό βλέπω. Βλέπω μια κινητοποίηση, βλέπω μια κόνσεπτ, ένα προπονητή. Αν του βγει δηλαδή προπονητής και δεν έχει κόστος ψυχολογικό το καλοκαίρι να φάει κανένα σοκ δηλαδή στην Ευρώπη, μόνο αυτό δηλαδή μπορεί να δοκιμάσει το Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή.
1: Αυτό είναι η πρώτη δύσκολη αποστολή της χρονιάς που έρχεται.

0: Πράι πρωταθλητής με την Ίντερ.
1: Α, κατάκτηση πρωταθλήματος.
0: Ο Ράστοντερ πρωταθλητής με την Τούν. Ο Πένια ήταν στην Μπαρτσελόνα.
2: Όχι, ήταν στην Έλτσε Δανικό.
0: Α, ήταν στην Έλτσε Δανικό.
2: Ανήκε στην Μπαρτσελόνα, αλλά πέρσι έπαιξε στην Έλτσε Δανικό.
0: Ναι.
2: Δηλαδή,
0: δείχνει ότι. Εντάξει, ο Τσάπρας είναι μια επένδυση από μια ομάδα και ποιον άλλον έχει πάρει. Τον Καμαρά. Δεν πήρε. Νομίζω το πήρε η Μπρίζ το πρωτάθλημα.
2: Σε Λεροά ήταν χαμηλά. Αλλά ήταν ένα καλό παίκτη. Ναι.
1: Εσύ θέλει να πει δηλαδή ότι βάζει παίκτε που έχουν εικόνε από
0: πού έχουν εικόνε πρωταθλητισμού. Ναι. Εικόνε πρωταθλητισμού. Ναι.
3: Και αυτό μετράει.
0: Και ο Πένια έχει εικόνε.
2: Ήταν πέρσι ο Πένια, παιδί μου. Πέρσι στη Βαρκελόνη το πήρε. Μπράβο. Ήταν ο Πένια. Και κάνει και ματσάρα στο 0-4 στη Μαδρίτη με την
0: που κάτι το ίδιο, να ξέρετε, είχε κάνει και επί Γιωβάνοβιτς Παναθηναϊκός. Δηλαδή ο Σπόραρ είχε πάρει πρωτάθλημα. Ο Βέρμπιτς είχε πάρει πρωτάθλημα. Υπήρχαν παίκτες. Ο Μπερνάρ είχε πάρει πρωτάθλημα. Ερχόντουσαν παίκτες που ξέρανε από πρωταθλητισμό. Αν δεν είχαν πάρει, ήταν σε ομάδες που έκαναν πρωταθλητισμό. Και αυτό του βγήκε φυσικά μες στο γήπεδο γιατί διεκδίκησε πρωτάθλημα. Είναι πάντα σημαντικό να έχεις στο ρόστερ σου παίκτες που ξέρουν αυτού του είδους τη διαδικασία.
1: Για το Στάινιτς τώρα που ρωτούν αρκετοί φίλοι εδώ, το είπες και πριν, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη σε αυτά που ξέραμε.
4: Πήγε στην προετοιμασία της Λουντογκόρετς. Θετική εξέλιξη δεν τη λες.
1: Ναι.
4: Έτσι σου λέει Λουντογκόρετς, εγώ έχω συμβόλαιο, παίζω εδώ με τους όρους μου. Το βαθμό δυσκολίας λόγω... Δεν λέω ότι φταίει ο άνθρωπος, έτσι. Εγώ είμαι πολύ προσεκτικός ότι λέω ότι είναι μια ομάδα που ξέρει να πουλάει. Δεν πήγε ο Ολυμπιακός να πάρει από τη 10η ομάδα της Βουλγαρίας, μια ομάδα που συμμετοχή στα ευρωπαϊκά κύπελα, με καλές βραδιές, με δύσκολες βραδιές. Που και πέρα ένα παίκτη ο οποίος έχει πολύ καλά στοιχεία. Το θέμα είναι αν ο Ολυμπιακός μπορεί να την ξεκλειδώσει αυτή την υπόθεση, αν θα πάει να στραφεί αλλού. Τώρα δείχνει να έχει κάτσει λίγο το τελευταίο 48ωρο. Σαν να μην υπάρχει δηλαδή κάτι βελτιωμένη πρόταση. Αν και το θέμα, παραλαμβάνω εδώ, φάνηκε ότι και κάτι που επιβεβαίωσαν οι Βούλγαροι, έτσι, κάτι που είχαμε πει πριν λίγες μέρες, δεν ήταν θέμα του οικονομικού. Ότι εκεί φαίνονταν να υπάρχει μια συμφωνία. Ήταν θέμα καταβολής των χρημάτων. Ότι ναι, τον κόσμο προσπαθεί να πάρει σχεδόν όλα τα λεφτά μπροστά. Ναι. Στο αυτό ένα κομμάτι το οποίο το ξέρουν οι διοικήσεις. Δεν είμαι με διαπραγματεύσει για να πω ότι ο Ολυμπιακός δίνει 4 δόσεις το 1,5 εκατομμυρίου ή ξέρω 3 και 3. Και πότε αυτό το πράγμα. Δεν είναι ούτε η πρώτη τελευταία ομάδα που ντυλάρει έτσι. Και όπως έχει πουλήσει και πολλούς παίκτες και έχει φάει και πιστόλια έτσι. Έτσι. Δεν είναι ότι αρκετές ομάδες έχουν γίνει συμβεί αυτά στο παρελθόν και έτσι έρχονται και απαγορεύσεις μεταγραφών πολλές φορές από τέτοιες ποινές που δεν καταβάλουν τα χρήματα. Αλλά εδώ τώρα πάμε σε ένα άλλο πλαίσιο του τι θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός. Εγώ νομίζω ότι, σου ξαναλέω ότι πιστεύω σήμερα, αύριο, λίγο αυτό το καρντόσο Κορδόν Κοβάσεβιτς που είναι πάντα στο ενεργός και θυμίζω, θα το λέω και θα το ξαναλέω, δεξί χέρι του με τη Λίμπαρ. Αυτό είναι που μεταφέρει σχεδόν τα πάντα. Ότι θα γίνει ένα meeting. Λίγο με μια αναδιοργάνωση του όλου puzzle και το πώς θα κουμπώσει αυτή η ιστορία. Δεν θα μου ξενήσει να δούμε νέα ονόματα στο προσκήνιο και δεν θα είναι και λάθος για μένα, αλλά το ξαναλέω ότι ο Ολυμπιακός ένα βασικό κορμό μπορεί να πει ότι τον έχει. Δεν είναι δηλαδή η κατάσταση που κάποιοι νομίζουν άλλα καλοκαίρια τώρα του παρελθόντος που έψαχνε τις 10 μεταγραφές αλλά 10 για να παίξουν. Εδώ είναι τελείως διαφορετικό το concept. Αλλά σίγουρα νομίζω ότι αυτός ο Ολυμπιακός, έτσι όπως είναι, δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι θα κάνει διαφορά ο Μαφέο ή επειδή γύρισε ο Φορτούνης θα είναι 80% καλύτερος. Και εγώ σας είπα ότι θεωρώ πολύ μεγάλη μεταγραφή και υποτιμημένη αρκετά από ορισμένους του Κάρμο. Δηλαδή θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός με τον Κάρμο έχει κάνει πολύ μεγάλη κίνηση και σε πολύ σωστό timing, δηλαδή να πάει από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας. Αλλά από εκεί και πέρα στο δικό μου μυαλό, στα δικά μου μάτια, ο Ολυμπιακός θέλει και χαφάρα και θέλει και εξτρεμάρα. Και πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει και με την επίθεση.
1: Και αυτό σε ρώτησα και εγώ χθες και νομίζω ότι είναι λογικό, σου έλεγα χθες, Διονύση, στα μάτια όλων μας, το να κινηθεί ο Ολυμπιακός και λίγο διαφορετικά σε ονοματολογία με βάση τις νέες προσθήκες διοικητικά. Είναι. Εξυπακούεται.
4: Βασίλη, ο Ολυμπιακός θα έχει πίεση πλέον. Είναι ξεκάθαρο θα έχει πίεση.
1: Ναι, δηλαδή, χρονική.
4: Όχι, θα έχει και πίεση.
0: Όχι, και όταν αρχίσουν τα μάτια
4: θα έχει. Δεν είναι ότι θα έχει πίεση. Το βλέπει.
1: Ναι.
4: Το βλέπεις,
1: μα το βλέπει και εδώ, εννοείται.
4: Ναι, σου λέω στην ΠΑΕΔ, προφανώς δεν θα ασχοληθούν αν στα social υπάρχει γκρίνια στο 6. Το λέω και το ξαναλέω.
1: Ναι.
4: Δεν έχει ένα κλίμα, μπορεί να εισπράττουν τίποτα, αλλά εντάξει, τώρα άλλο να είναι και 50 βάλτη και άλλο τι έχει ο κόσμος. Μπορεί να σου πει ο άλλος, δηλαδή, εμάς ο κόσμος είναι δίπλα μας και κάνει 22.000 διαρκείας. Τι θα του πει, ο κόσμος είναι απέναντι, ο δε στηρίζει. Σου λέει, υπάρχει κόσμος, δηλαδή εδώ τώρα υπάρχουν βαλτοί οι οποίοι θεωρούν πισωγύρισμα τον Κάρμο, ρε φίλε. Δηλαδή, εγώ δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να βρει καλύτερο.
0: Η γκρίνια πάντως του γηπέδου είναι χειρότερη από την γκρίνια του 6. Δηλαδή, τα 22.000 διαρκείας Άμα του γυρίσει το μυαλό και αρχίσει να γκρινιάζουν, θα είναι χειρότερα.
3: Και πέρυσι σου λέω που η ομάδα ήταν κακή σε πολλά παιχνίδια.

0: δεν γύρισαν την πλάτη.
1: Όχι, μα, δεν θα γυρίσουν την πλάτη έτσι κι αλλιώς. Άλλο, το να γυρίσει την πλάτη σημαίνει να δεν πάω στο γήπεδο.
0: Εγώ όταν λέω θα έχει πίεση, τι εννοώ.
1: Θα έχει πίεση. Πίεση ρε, θα έχει πίεση.
0: Γιατί έχει προκριματικά. Και έχει σημασία πώς θα είσαι τα προκριματικά.
1: Θα έχει πίεση για να πάρει και το πρωτάθλημα.
0: Δηλαδή, αν παίξει τα προκριματικά και δεν έχει μια μεταγραφή μέσα και παίξουν 11 περσινοί, προφανώς κάτι θα δείχνει αυτό. Έτσι. Και δεν είναι. Επίσης έχει παίκτες στοιχήματα. Δηλαδή, αν για τον Ασημέντο υπάρχει απόφαση ότι θα πάει στην Πορτογαλία, ο Σιπιώνη μένει εδώ, πάει στην προετοιμασία. Μπορεί αυτό το παιδί να αλλάξει κάτι στον άξονα. Δηλαδή, θα δούμε ένα καλύτερο Μουζακίτη ή ο Μουζακίτης θα έχει στο μυαλό του ότι εγώ θα φύγω στο τέλος του καλοκαιριού. Δηλαδή, έχει πολλά διλήμματα Ολυμπιακό, ζητήματα ανοιχτά προς ανάλυση ως το τέλος του καλοκαιριού. Δηλαδή, θα πάει 25 Αυγούστου και μπορεί να έρθει μια πρόταση και να πρέπει να κληθεί να πάρει την απόφασή του, γνωρίζοντας βέβαια τότε που θα είναι το ευρωπαϊκό του μέλλον. Γιατί αν αποτύχει τα προγραμματικά τα πρώτα του Αυγούστου, πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου, πάει στη League Phase του Europa, περιμένει την έναρξη του πρωταθλήματος και ζυγίζει διαφορετικά. Εντάξει, εδώ που είναι, κοιτάζει να εξαντλήσει κάθε πιθανότητα γιατί το Champions League, εμείς το βλέπουμε κάποιο σε έναν βαθμό δυσκολία. Δηλαδή, ακούω πολλούς οπαδούς του Ολυμπιακού που λένε καλύτερα το Europa, μας ταιριάζει περισσότερο. Ναι, του ταιριάζει και φάνηκε θεωρητικά στην φάση τη League Phase που βγήκε 7ος πρόπερση. Από την άλλη, μια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία κοιτάζει το μαρουλάκι. Τα έσοδα. Και το μαρουλάκι το φέρνει το Champions League.
2: Είναι τεράστια λεφτά, ρε φίλε. Είναι τουλάχιστον.
0: Έχει να κάνει. Δηλαδή,
2: υπερδιπλάσια.
0: Η ΑΕΚ τώρα δηλαδή, που έχει αυτή την ιστορική ευκαιρία θα πει όχι στο Champions League, θα πει συμβιβάζομαι να πάω στο Europa, ξέρω εγώ. Μπορεί να μην τα καταφέρει. Δεν είναι υποχρεωμένη να τα καταφέρει. Αλλά θέλω να σου πω όταν είναι τόσο κοντά και όχι όλες τις προδιαγραφές να το καταφέρει, τι να γυρίσει. Είναι και μια ευκαιρία δηλαδή οικονομικά, αλλάζει και το στάτους, ρε φίλε μετά. Δεν είναι απλό.
3: Ναι. Λοιπόν.
0: Δεν έχω, αλλά σου λέω ένα άγχος το έχω. Λοιπόν, επίσης είμαστε αναμονή της ανακοίνωσης για τη συνέντευξη τύπου. Υπάρχει μια αφημολογία ότι πηγαίνει για αύριο του Βαγγέλη Μαρινάκη. Να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί τώρα το απόγευμα λογικά. Έχει και αυτό ένα ενδιαφέρον και όχι μόνο για το θέμα του
3: γηπέδου. Ενδιαφέρον, εννοείται. Αυτό το
0: πρέπει να πάρει θέση για αρκετά ζητήματα. Και ότι άλλο θες, σε καλύπτω. Δεν ξέρω από το κοντρόλ αν έχεις
3: κάποια. Όχι, αυτό πήγα να σου πω πριν. Δεν έχω κάτι να ρωτήσω.
0: Για να σε κάνω, βλέπουν την εκπομπή, ρε, γι' αυτό.
3: Ναι.
2: Τη βλέπουν, τη βλέπουν.
0: Πλάκα κατά.
3: Να σου πω κάτι. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτή η συνέντευξη τύπου. Είπαμε, απ' τη μία για το γήπεδο. Απ' την άλλη για το σχεδιασμό, το μεταγραφικό. Απ' την άλλη για τις διοικητικές προσθήκες. Είναι πολλά τα ζητήματα.
4: Θα ξεφύγει και από αυτά τα τρία.
0: Εντάξει, και άλλα υπάρχουν. Ο... Και το παρασκηνιακό κομμάτι είναι αυτό, μια... αυτό πρέπει να το αναλύσω. Εγώ το αναλύσω.
3: Σωστά.
0: Δεν έρθω εγώ από το καπεναλό. Βγει να πει ότι είμαι μόνο μου και όλοι απέναντι. Έχει διαφορά να το πει αυτό και να το μεταφέρουμε εμεί το ρεπορτάζ. Έχει διαφορά αλήθεια και το πώς θα το μεταφέρει. Δεν ξέρω. Δηλαδή, μπορεί να πει να θέλει να μιλήσει για τη σχέση με την Ομοσπονδία και το τι μπορεί να έχει υπάρξει. Αυτό που λένε πολλοί, τη σχέση με τον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει πλέον. Μια σχέση που υπήρχε, όλο αυτό το κομμάτι.
3: Ακόμα και για τη χθεσινή ψηφοφορία μπορεί να μιλήσει.
0: Μου μάθει να μιλήσει για το πολιτικό προσκήνιο. Δεν ξέρω, είμαι στο μυαλό του ανθρώπου. Ξέρω τι έχει στο μυαλό του.
3: Μάλιστα. Ωραία. Εν αναμονή λοιπόν, εφόσον υπάρξει εννοείται συνέντευξη τύπου αύριο θα καλυφθεί από το Αθλέτικο 100%. Μην έχετε αμφιβολία γι' αυτό. Όπως συμβαίνει με όλα τα μεγάλα γεγονότα, όπως συμβαίνει με όλες τις μεγάλες συνέντευξεις τύπου. Όπως για παράδειγμα το Μπράντοβιτς με τον Γιαννακόπουλο που έγινε πριν από λίγες ημέρες. Εννοείται εδώ θα είμαστε. Οι περισσότεροι από εμάς.
2: Εδώ θα είστε.
3: Σε έπιασα, το έκανα τυπονοωμένο.
0: Επίσης, στο φίλο που λέει έχει γράψει 30, έχει γράψει 30 φορές. Σε παρακαλώ, Μπακόπουλο με τη Λίμπαρ, πώς νιώθει που θα κάνει προετοιμασία χωρίς ενίσχυση. Mm. Τι εννοούμε χωρίς ενίσχυση.
2: Τάκ, το Φορτούνι, τον Κάρμα.
3: Εννοεί. Δύο παίκτες ακόμα που ακούγονται τώρα. Ότι...
0: Ναι. Κάτσε να το δούμε. Ναι. Μπα, σε τέσσερις, να μην του έχει σε δύο, να του έχει σε τέσσερις. Θα δούμε.
3: Να μην του έχει Παρασκευή, να του έχει
0: δηλαδή,
3: Δευτέρα. Ναι.
0: Τι προετοιμάσαι, δηλαδή, πραγματικά δηλαδή. Mm. Πώς να νιώθει. Άμα δεν ένιωθε καλά, θα είχε φύγει. Δηλαδή, όταν έκατσε στο τραπέζι και μίλησε με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, είναι κάθε μέρα σε επαφή. Mm-hmm. Προφανώς συζητάμε και το τι γίνεται. Εντάξει, τι να κάνουμε. Και το άλλο που λέει για το εξτρεμάρα, το λέω στη λογική. Δεν σου πω, αν πάει ο Αντρέ Λουίς στην προετοιμασία και είναι μια φοράδα χωρίς πέταλα και του περνάει 4-4 να πούμε και αλλάξει το στάτους. Δηλαδή, μα την Παναγία. Τι να σου πω, δηλαδή.
3: Λοιπόν, θα παρακαλέσω το φίλο να γράφει αυτό που γράφει για το πετυχαίνετε με έψιλον. Εντάξει, είναι πολύ βασικό φίλε. Κατά τα άλλα θα τα κουβεντιάσουμε τα υπόλοιπα για το τι πετυχαίνουμε και τι όχι. Προχωράμε. Τον μπάναρα κιόλας. Πάμε παρακάτω. Θέλω να κάνω λίγες ερωτήσεις ακόμα, αλλά αφού πρώτα αναφέρω την Elabet, την χορηγό μου
2: εταιρεία. Γουλή, σε ψάχνουνε.
3: Έχει έρθει η Μαριάννα, ναι. Λοιπόν, Elabet, πού είσαι? Εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Elabet 3 με 5 καθημερινά εδώ μαζί στην παρέα μας και θα απολαύσουμε την παρέα σου για την υπόλοιπη εβδομάδα, με ό,τι προκύψει βεβαίως και όσον αφορά την ειδησιογραφία. Θέλω να μου πεις, Γρηγόρη Ποζιέ, θα πάμε παραπέρα όσον αφορά τον ΠΑΟΚ ή τον Παναθηναϊκό, θέλεις, τι θα ήθελες? Πολύ ωραία, έπεσα μέσα. ΑΕΚ θα πάμε. Λοιπόν, ΑΕΚ, τι, όλα καλά έξω?
4: Αυτή είναι η φωνή Βάλια, σίγουρα.
3: Ναι, ναι. Αν είναι η Πηλιανίδη, πες τη σύναρθη μέσα να φύγει. Αγαπημένα μου φίλε.
2: Τι εκδρομή πάνε.
3: Σε τα σουμπάκια. Λα, λα, λα, λα, λα, λα.
2: Τι έγινε.
0: Η μία εκδοχή είναι αυτή το τώρα μου. Η άλλη εκδοχή είναι ρέχουμε εκπομπή.
2: Ωχ, η μπάλα έφυγε. Έφυγε η μπάλα.
3: Ο Ντουντούμις είναι και λίγο τρομακτικός. Ο Ντουντούμις
0: είναι και λίγο τρομακτικός.
2: Είναι να το πετύχεις νύχτα σε γωνία.
3: Ο Ντουντούμις είναι... Η μπάλα... Εννοείς η μπάλα έχει χαθεί.
4: Κάθε σπίτι και κάθε δουλειά θέλει να ντουντούμε.
2: Έτσι, ναι, συμφωνώ.
0: Ο καφές αυτός από πού ήρθε, παιδιά.
2: Τώρα έχετε.
0: Από πού?
3: Δεν ξέρω.
0: Τον κόβουνε στη Βραζιλία.
2: Έχει διευθετήσει τα πάντα.
0: Αν πως είναι από το Παλέρμο, γι' αυτό πως τον
2: αρέσει. Έχει διευθετήσει τα πάντα ο φίλος μας.
3: Μεταγραφή χαφ.
4: Αυτό ήταν το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Πάμε στον Παναθηναϊκό.
2: Ξεκάθαρος.
3: Αναμονή λες.
4: Πάμε, από μέρα σε μέρα.
2: Τον μπάλα αναμονή για εξέλιξη σε μεταγραφικά τσάκ.
0: Τον Μπέργκ, αυτόν, παιχτάρα. Παιχτάρα, σοβαρή, σοβαρή
4: παιχτάρα.
2: Τι είναι, θα σας πω κάτι για τον Μπέργκ. Θα σας πω κάτι για τον Μπέργκ, γιατί και εγώ θεωρώ ότι είναι παιχτάρας και ακούγεται σχεδόν κάθε καλοκαίρι και χειμώνα για κάποιες ελληνικές ομάδες που ψάχνουν. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι δεν έχει ενδιαφερθεί καμία ομάδα να τον πάρει από την Bodo Glimt. Παραμένει εκεί στην Bodo Glimt. Ναι. Δεν έχει βρεθεί μια γερμανική, μια ιταλική, μια αγγλική. Κάποιο να πάει να πει.
0: Όλοι οι Νορβηγοί πάνε στην Αγγλία σχεδόν ή στη Γερμανία.
2: Ωραία, γιατί δεν έχει πάει κανένα.
0: Είναι λίγο εντυπωσιακό.
2: Δεν είναι κάπω. Κάτι μου κάνει εμένα αυτό. Κάτι μου κάνει.
0: Το αεροδρόμιο, τα μηχανήματα και χτυπάει τίποτα.
2: Σταμάτα, βρε άνθρωπε.
0: Δεν ξέρω.
2: Κάτι μου κάνει ότι δεν έχει ενδιαφερθεί μια ομάδα από αυτά τα πρωταθλήματα.
3: Ναι.
4: Για να το
3: θα πρωτοτυπήσεις κάποιος άλλος, υπάρχει.
4: Υπάρχει σίγουρα κάποιος στο μυαλό του.
2: Για το μεταξύ, την ώρα που είπες δεν υπάρχει Μπέρκ, στέλνει ένας μήνυμα, έκλεισε ο Μπέρκ. Την ίδια ώρα.
4: Ναι. Ο Τόνι Σαββέφσκι.
2: Ναι. Ο Τόνι Σαββέφσκι.
4: Το Σαββέφσκι θα το θέλαμε. Πάμε από μέρα σε μέρα. Νομίζω ότι είμαστε. Εντάξει, τώρα τελική ευθεία την έχουμε τελειώσει, την έχουμε τερματίσει. Πάμε σε άλλη μια τελική ευθεία. Τη Δευτέρα φεύγει η Άγια Ολλανδία. Νομίζω ότι εκείνο ορίζοντας να είναι στην αποστολή, να είναι τις πρώτες μέρες στην προετοιμασία. Αυτός είναι ο στόχος. Του Ριμπάλτα πλέον έχει αλλάξει και ο μήνας και πλέον νομίζω ότι πάμε σε σημαντικές εξελίξεις. Αυτό εγώ που γνωρίζω από κάποιες πληροφορίες είναι ότι οι χώρες που επικεντρώνεται κυρίως ο Ριμπάλτα συνήθως είναι από την κεντρική Ευρώπη και εκεί υπάρχουν κάποιες καλές περιπτώσεις για τον χαφ που θέλει η ΑΕΚ να είναι υψηλού επίπεδου, να είναι κοντά στο επίπεδο του Μαρίν και του Πινέδα, είτε να παίζει με οποιονδήποτε από τους δύο ως δίδυμο, είτε και ως τριάδα, αν το επιλέξει κάποια στιγμή ο Νίκολης, και βεβαίως αφήνουμε πάντα ανοιχτό το τι θα γίνει με τον Πινέδα. Εγώ σας έχω πει πολλές φορές ότι μετά το Μουντιάλ θα επιστρέψει ο Πινέδα και θα καθίσει να μιλήσει με την διοίκηση της ΑΕΚ για το νέο συμβόλαιο. Δεν ξέρω το που θα καταλήξει η Μπίλια.
2: Άρα αφήνεις ανοιχτό και να μην ανανεώσει.
4: Ναι.
2: Ε?
4: Ναι, ναι. Το έχω πει. Έχω την αίσθηση στο τέλος ότι θα ανανεώσει, αλλά θα είναι δύσκολες οι κουβέντες και θα τραβήξουν.
2: Okay.
4: Αυτό γνωρίζω.
2: Για την ώρα πάντως αργεί να γυρίσει.
4: Αυτό είναι από την πλευρά του Πινέδα. Η ΑΕΚ έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση πριν φύγει από το Μουντιάλ. Δεν απάντησε ο ατζέντης του Πινέδα. Μετέφεραν τις εξελίξεις για μετά το Μουντιάλ. Τώρα το Μουντιάλ, όσο προχωράει το Μεξικό, καθυστερεί. Για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, νομίζω ότι το ξεχνάμε το Πινέδα μαζί 5, με την άδεια.
2: Πότε παίζει το Μεξικό τώρα στους 16.
4: Νομίζω για το πρώτο στάδιο το ξεχνάμε. Και για το δεύτερο και αν.
3: 10 λεπτά στις καθυστερήσεις έπαιξε χθες. Στο 80 πήγε.
4: Είχε δύο φάσεις και είχε μια καλή τέτοιο.
2: Έχασε
4: καλή
2: ευκαιρία να κάνει το 3-0.
0: Κοίτα πώς γίνονται τα μεγάλα ρεπορτάζ εδώ που είσαι δίπλα. Εδώ, κοίτα, κοίτα, κοίτα. Κοίτα, μου έρχεται αυτή η φωτογραφία πρώτα. Ναι. Συγγνώμη που διακόψα το παιδί.
3: Δεν πειράζει.
2: Κάνει πόλεμο, βλέπει. Ε.
4: Πρώτη φορά είναι.
0: Κοίτα εδώ.
4: 30 χρόνια το κάνουμε.
2: Ναι.
0: Πώς.
3: Ναι. Λοιπόν, δεν έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για μας γιατί δεν παρακολουθούμε κι εμείς.
0: Τι έκανε,
3: δείξτε το μας. Δείξτε το στη Μαριάννα, να το βγάλει εδώ πέρα.
0: Δεν τα μπλουζάκια, ρε φίλε.
3: Ποιος είναι?
0: Πάει και ο κύριος Ηλιόπουλος εκεί πριν πλέον εκεί στο βωμό, επειδή δεν ήθελε να ακούει για το Μελισσανίδη, γι' αυτό.
4: Ο στόχος.
0: Θα το μόνο που μένει να γραφτεί είναι ότι ο Βερβελές μπλουζάκι, Ηλιόπουλο και Μελισσανίδη. Τελειώσαμε.
2: Ωραίο θα ήταν.
3: Έλα.
0: Ωραίο, ε.
4: Ο στόχος της ΑΕΚ είναι να έχει στις πρώτες μέρες της προετοιμασίας τον χαφ που θέλει ο Νίκολης για να δουλέψουν. Εκεί στην προετοιμασία πλέον θα πάει και μια επένδυση που έκανε η ΑΕΚ με έναν πιτσιρικά τον 15χρονο, να δω το όνομα, Σαρακασίδης, τον αγόρασε από τον Πανιόνιο με ένα αρκετά σεβαστό ποσό, πάνω από 100 χιλιάρικα. Και μάλιστα αυτό το παιδί στα 15 του έχει κάνει ντεμπούτο στην Super League 2 και θα τον πάρει μαζί του στην Ολλανδία ο Νίκολιτς. Mm-hmm. Θα είναι ο τέταρτος τερματοφύλακας πίσω από Στρακόσια, Μπρινιόλι και Αγγελόπουλο. Αυτή θα είναι η τετράδα πιθανότατα που θα ταξιδέψει στην Ολλανδία. 15 χρόνια, νομίζω ότι δεν είναι πολύ 15 χρόνια που έχουν πάει στην προετοιμασία. Είναι κάτι καινούριο για την ΑΕΚ.
3: Πανιόνιο, είπες.
4: Πανιόνιο ήταν, ναι, από τις ακαδημίες.
3: Βγάζει εκεί πράγμα ναι. Από παλιά.
4: Ναι.
5: Πάντα βγάζει.
3: Πανιόνιος.
4: Άλλο ένα που πρέπει να συζητήσουμε είναι για. Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα μετά την υπόθεση με το Λιβάγια ότι πολλές ομάδες στην Ελλάδα θα τον ήθελαν και ο ίδιος βλέπει το μέλλον του στην Ελλάδα και μπλέκουν για την ΑΕΚ. Για την ΑΕΚ δεν υπάρχει τίποτα για το Λιβάγια και δεν ενδιαφέρεται για παίκτες τύπου Λιβάγια, αλλά και για τη συγκεκριμένη θέση είναι καλυμμένη η ΑΕΚ.
3: Εσύ μιλάς με Λιβάγια.
4: Αν μιλάω.
3: Ή με κανένα από την πλευρά του.
4: Γιατί?
3: Το είπες πολύ σίγουρα.
5: Έχω άνθρωπο προθές. Εγώ που μιλάει με την πλευρά Λιβάγια.
3: Όχι,
5: έχουμε άνθρωπο.
3: Ήταν ο Τάσος προθές και το είπε πολύ σίγουρα ότι να ψαχτούν κάποιους ενδιαφέρει ο Λιβάγια και του λέω ΑΕΚ και μου λέει ΑΕΚ όχι. Εδώ καθόσουν. Το θυμάμαι.
4: Ναι, ναι.
3: Ναι, τι.
5: ΑΕΚ όχι. Είναι ιερή.
3: ΑΕΚ όχι.
5: Ξέρει από ΑΕΚ, γι' αυτό το λέει.
4: Παναθηναϊκό.
5: Όχι. Ούτε μία
0: στο εκατομμύριο.
5: Ούτε μία στο εκατομμύριο.
4: ΠΑΟΚ.
3: ΠΑΟΚ ταιριάζει πιο πολύ. Αλλά δεν ξέρω.
5: Μήπως πάει και πουθενά αλλού, για να.
3: Ναι, να πω κάτι, παιδιά.
4: Ηράκλη.
3: Για το Ριμπάλτα θέλω να πω κάτι.
4: Ναι.
3: Ότι προφανώς η τακτική του αυτή είναι η συγκεκριμένη που λέει και ένας φίλος εδώ ότι δεν αφήνει να διαρρεύσουν πράγματα.
4: Εντάξει,
3: η κουβέντα γίνεται και το ρεπορτάζ με βάση και πράγματα που γράφονται στο εξωτερικό, που θεωρητικά μπορεί να ενδιαφέρουν, με προτάσεις που έρχονται. Ε?
4: Προφανώς. Προτάσεις ακόμα δεν έχουν έρθει για την.
3: Όχι για παίκτες που έχεις για να δώσεις, λέω για προτάσεις που έρχονται ως προτινόμενοι παίκτες για να πάνε στην ΑΕΚ.
4: Ναι.
3: Ναι.
4: Εντάξει, ο Ριμπάλτα γενικότερα δεν μπορεί να τον αποκρυπτογραφείς πολύ εύκολα. Δεν έχει επαφές με την Ελλάδα, ούτε με την ελληνική αγορά, ώστε γύρω-γύρω να μάθεις πράγματα και να δεις το τι σκέφτεται. Έχει ψωνίσει από ό,τι πιθανή αγορά υπάρχει εκτός Ισπανίας, ενώ είναι Ισπανός. Η ΑΕΚ δεν έχει πάρει τίποτα από την Ισπανία. Ούτε ωραία. Προπονητή έχει ασχοληθεί ποτέ, ούτε με ποδοσφαιριστή, ούτε με παίκτη που παίζει σε ισπανική ομάδα. Γενικότερα δεν έχει εκτίμηση το ισπανικό ποδόσφαιρο και την ισπανική αγορά. Ο Ριμπάλτα και θεωρεί ότι είναι πολύ ψηλά οι τιμές χωρίς λόγο στην Ισπανία. Οπότε επικεντρώνεται σε άλλες αγορές, κυρίως στην κεντρική Ευρώπη. Λένε πολλά τα παιδιά που.
5: Βρήκαμε ένα λάθος που κάνει ο Ριμπάλτα.
4: Τι.
5: Μέχρι σήμερα, 1,5 χρόνο πόσο είναι εδώ τώρα, δεν είχαμε βρει ένα λάθος στο Ριμπάλτα.
4: Και δεν
5: το
4: έχουμε.
5: Βρήκαμε.
4: Έχουμε βρει.
5: Εγώ δεν έχω βρει.
4: Γκρούγκιτς.
5: Α, εντάξει, ναι.
3: Α, λες συγκεκριμένα παίκτες. Εσύ ναι. Ποιο λάθος βρίσκεις, ότι.
4: Ότι δεν ασχολείται με Ισπανία.
5: Ναι. Ότι δεν θεωρεί τόπο επίπεδο την Ισπανία.
4: Όχι, δηλαδή. Όχι, όχι. Δεν θεωρεί ότι
3: για τα λεφτά.
4: Οι τιμές. Συνάδουν με την αξία που αγοράζεις.
5: Ναι.
4: Ότι είναι πολύ ψηλά.
5: Εντάξει. Okay.
4: Στο μυαλό του είναι πάρα πολύ το ότι πρέπει να είναι οι τιμές να είναι στο σωστό επίπεδο για να μπορείς να πουλήσεις μετά και να, να καρποθείς το όφελος ή όσα πληρώσεις να αντικατοπτρίζουν ακριβώς την αξία του ποδοσφαιριστή.
3: Να σου πω, ήθελα να το διαβάσω και πριν το μήνυμα, το ξέχασα. Τώρα όμως το θυμήθηκα που το είπες για την ισπανική αγορά. Ο Μίγια είναι πολλά τα λεφτά που έδωσαν στην Κόμο για 6 εκατομμύρια για να τον αποκτήσουν.
0: Δεν πάει, ρε φίλε. Δεν πάει ο Μίγια, είναι ξεκάθαρο.
3: Τι.
0: Δεν πάει στην Ελλάδα, πώς να σου το πω. Για να δει πριν το Μηγιά.
3: Ναι, λέω, είναι μια περίπτωση.
0: Τι άσου, και εγώ νομίζω και ο Ολυμπιακός θα τον έπαιρνε κάλλιστα τώρα.
5: Πάει στην Κόμο.
0: Πάει στην Κόμο, ναι.
3: Και όχι με πάει πολλά, 6 εκατομμύρια ακούγεται.
5: 6 εκατομμύρια, ε.
3: Αν μου πεις τώρα, είναι Ευρώπη, έτσι είναι Champions League.
0: Αφού λύγει το συμβόλαιο του χρόνου, αυτά ήταν τα λεφτά. Πέρυσι λέγανε ότι ήταν ένα οχτάρι, ότι φέτος θα πέθανε στα 5-6.
5: Okay. 6 μύρια ήταν. Αν υπήρχε Μπενίτο στον Παναθηναϊκό, μπορεί να σχολιόταν, αλλά δεν.
0: Το θέμα είναι ότι το παιδί αυτό δεν είναι διατεθειμένο να έρθει στην Ελλάδα από ένα σημείο και μετά. Τι λέμε εμεί τώρα. Ωραία, τα συζητάμε καμιά φορά τι έχουμε στο μυαλό μας.
5: Σωστό αυτό που λέει.
0: Δηλαδή, γιατί να μην είναι ελκυστικό το πακέτο της Κόμο πλέον σε κάποιον, σε έναν ποδοσφαιριστή.
3: Ναι, καλά.
0: Ναι, ρε φίλε, μια ομάδα παίζει καλή μπάλα. Πέρυσι στην Ιταλία στάθηκε περίφημα. Έχει ένα προπονητή ο οποίος είναι αναγνωρίσιμος, έχει καλό πρόλογο. Αυτό λέω. Δηλαδή, το θεωρούμε πάντα ότι είναι και αποτυχία των ομάδων το να μην μπορούν να πάρουν έναν παίχτη.
4: Βγήκε ένα δημοσίευμα για τον Godfrey, ένα στόπερ της Rangers. Δεν υπάρχει κάτι στην ΑΕΚ για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, παρότι η ΑΕΚ ψάχνει για στόπερ. Βέβαια, το δουλεύει παράλληλα ο Ριμπάλτα, αλλά έχει βάλει πολύ ψηλά τον Χαφ. Εμένα θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση τις πρώτες μέρες, έτσι όπως το έχει δουλέψει ο Ριμπάλτα, έτσι όπως έχει βγει από το ρεπορτάζ, το να μην έχει η ΑΕΚ τις πρώτες μέρες, από τις πρώτες μέρες στην Ολλανδία τον Χαφ, θα μου είναι τεράστια έκπληξη. Τώρα, το πότε θα έρθει χρονικά, αυτό πάντα υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι που μπορούν να αλλάξουν την ημερομηνία που θα κλειδώσει μια μεταγραφή. Ή που θα συμφωνηθεί. Οπότε την περιμένουμε. Πάντως για τον Godfrey δεν υπάρχει κάτι. Στην προετοιμασία έχουν ειδοποιηθεί οι πρώτοι μικροί που θα πάνε. Είναι ο Χρυστακόπουλος στο δεξί μπακ και χαφ που είχαμε πει ότι θα πάει από την ΚΑΠΑ 19. Θα είναι ο Καραργύρης όπως όλα δείχνουν. Περιμένουμε αν θα είναι και ο Ψιρόπουλος ο στόπερ. Διότι η ΑΕΚ